0: μετά από μια τρίτη στην οποία ενεργειακά σίγουρα η ΑΕΚ άδειασε. Ό,τι είχε να δώσει το έδωσε. Και ακόμα και από τη διαχείριση μπορεί να καταλάβει ότι υπάρχουν ζητήματα. Γιατί η πρώτη αλλαγή είναι στο 82. Mm-hmm. Έκανε ακόμα 2 στο 91. Δηλαδή αυτά τα παιδιά δώσαν ενεργειακά ό,τι είχαν. Ό,τι μπορούσαν. Και είναι και στα τρεξίματα, δηλαδή είναι όλοι κοντά στα 10 χιλιόμετρα. Παρ' όλα αυτά η ΛΑΣΚ έχει τρέξει λίγο παραπάνω στο παιχνίδι.
1: Είναι και περίπου 3 χρόνια πιο νέα ομάδα, ναι, σε μέσο όρο η ΛΑΣΚ. Και είπαμε ότι είναι πολύ αθλητική ομάδα. Δηλαδή το ότι κατάφερε να τη ματσάρει, ναι, γιατί ουσιαστικά αυτό κατάφερε η ΑΕΚ, ήταν πολύ μεγάλη υπόθεση. Ποιότητα έχει περισσότερη η ΑΕΚ.
0: Ναι, προφανώς.
2: Και δεν έφαγε γκολ, παιδιά. Σκοράνε και στο ρύμνο του αυτοί. Mm. Αυτό είναι το σημαντικό επίσης. Δεν έφαγε γκολ.
3: Έχει δίκιο ο Κώστας.
2: Και οι άλλοι βάζανε παντού.
0: Και πάνω σε
1: και
0: αυτό.
1: Δεν έφαγε και φάσεις, πέρα από γκολ. Στο, ναι, 3-0 που έχει χάσει η Λίντσερ από τη Σέλτικ στη Σκωτία. Έχει κάνει 10 φάσεις. Ναι. Έχει 6 goals πάνω από 2-2,5. Σε μάτς που έχασε 3-0.
0: Ουσιαστικά η μόνη λανθασμένη αμυντική τοποθέτηση της ΑΕΚ είναι του Χόρβαθ από αριστερά.
3: Που φεύγει
0: και κάνει
3: αρχηγός.
0: Κακό τελείωμα, νομίζω, ναι, το παιδί.
1: Εκεί. Που τον αφήνει λίγο, του δίνει τα μέτρα ο Μουκουντή που δεν βγαίνει, ναι, για κάποιο λόγο.
0: Όταν έχει μείνει μπροστά, ναι, ναι, από ένα overlap.
1: Εγώ περίμενα το Μουκουντή να βγει εκεί πιο πολύ. Δεν βγήκε και του
0: έδωσε πάνω στην μπάλα. Πάνω σε αυτό που είπε και ο Κώστας, ότι δεν τρώει η φάση ΑΕΚ. Τρώει πολύ λίγες φάσεις και τρώει και λίγα γκολ. Νομίζω θα δομηθεί και το παιχνίδι, το αγωνιστικό σχέδιο της ΑΕΚ στην Τρίπολη. Mm-hmm. Ο Αστέρας είναι μια ομάδα που δυσκολεύεται πάρα πολύ στο να παράγει φάσεις, στο να παράγει γκολ. Έχει σκοράρει μόνο ένα γκολ στο πρωτάθλημα. Μια ομάδα που δυσκολεύεται σε αυτό το κομμάτι γενικότερα. Δεν είναι απλά ότι δεν σκοράρει.
3: Βάζω και το κύπελλο εγώ. Ναι. 4 μάτς λοιπόν.
0: Ακριβώς. Ναι. Δεν είναι μόνο ότι δεν σκοράρει, δυσκολεύεται και στην παραγωγή φάσεων. Και νομίζω ήταν και πολύ κακή η τελευταία εικόνα με τον Ηρακλή σε αυτό το κομμάτι.
3: Σωστά.
0: Πίσω δίνει πάρα πολύ εύκολα δικαιώματα, δηλαδή μπορεί να, με τρεις φάσεις να φάει 2 γκολ. Ο Αστέρας νομίζω ότι με την ποιότητα που έχει η ΑΕΚ μπορεί εκεί να τη χτυπήσει. Είναι ένα παιχνίδι στο οποίο μετά από αυτό που συνέβη με την Κυφσιά, γιατί για μένα δεν είναι μάθημα, είναι 2 χαμένοι βαθμοί και με τον τρόπο που χάθηκε δεν μπορεί να είναι ούτε καμπανάκι ούτε μάθημα. Είναι 2 βαθμοί που χάθηκαν με την Κυφσιά με τον τρόπο που χάθηκαν στο τέλος, που για μένα είναι ανεπίτρεπτο για αυτό το επίπεδο πώς δεν τελείωσε και δεν κλείδωσε η ΑΕΚ το παιχνίδι στο φινάλε. Παρ' όλα αυτά. Επειδή συνέβη αυτό, νομίζω η ΑΕΚ θα είναι πολύ πιο υποψιασμένη σε αυτό που θα γίνει την Κυριακή. Στο αγωνιστικό κομμάτι και συνεχίζοντας αυτό που λέω, νομίζω ότι ο Νίκολιτς, επειδή το τρίτη Κυριακή έχει απόσταση και για να ξεκουραστούν οι παίχτες, χθες πήραν ρεπό, έχουν 3 προπονήσεις μέχρι το ματς, νομίζω ότι πάνω κάτω ή ακόμα και δεν αποκλείεται να δούμε και την ίδια εντεκάδα στην Τρίπολη.
3: Άρα Βιτάλης,
0: ό,τι καλύτερο έχει αυτή τη στιγμή διαθέσιμο. Mm-hmm. Εκτός του 300 που είναι τραυματίας και θα επανέλθει μετά την διακοπή. Βιτάλης Μαρίν. Αφήνω ένα αστερίσκο εκεί. Μήπως μπει ο Κάρινεν για καλύτερο έλεγχο της μπάλας, κυκλοφορία και να είναι ο Βιτάλης στον πάγκο. Ένα αστερίσκο. Όπως και αριστερά, μήπως αντί του Κοϊτά επιλεχθεί ο Γκατσίνοβιτς. Επίσης ένα παιδί με εντάσεις. Όχι τόσο απειλητικός στην αντιπαλιστία όπως ο Κοϊτά. Γι' αυτό πιστεύω θα παίξει ο Κοϊτά. Γιατί ο Κοϊτά στο τελευταίο παιχνίδι με τη ΛΑΣΚ, στο τελευταίο 20 λεπτό με τον Άρη, είχε πολύ καλή εικόνα. Ουσιαστικά. Αντέδρασε ο ίδιος μετά το μάθημα που του έδωσε ο Νίκολης να τον αφήσει στον πάγκο με τον Άρη. Αντέδρασε καλά, έψαχνε συνεχώς τον γκολ, λειτουργήσε καλά και στο πρες, που είναι σημαντικό κομμάτι όταν έχεις Γιώβιτς Βάργκα, τουλάχιστον ο Κοϊτά από εκεί να μπορεί να βοηθάει στο πρες, να κρατάει λίγο την αντίπαλη άμυνα ψηλά. Γιατί Γιώβιτς με τον Βάργκα δεν είναι το δυνατό του σημείο αυτό. Στην επιθετικότητα είναι πάρα πολύ επιδραστικός ο Κοϊτά και στο καλό του βράδυ μπορεί να ξεκλειδώσει και ένα παιχνίδι. Γι' αυτό πιστεύω ότι το πιθανότερο είναι, χωρίς να υπάρχει δοκιμή ή να ξέρουμε κάτι από το σκεπτικό του Νίκολης, είναι να πάει στην ίδια ενδεκάδα την Κυριακή στην Τρίπολη. Ακολουθεί την Τετάρτη παιχνίδι κυπέλλου με τον Πανσεραϊκό στη Νέα Φιλαδέλφια και μετά έχει το μάτς στο Βόλο, το τελευταίο πριν τη διακοπή.
3: Μάλλον
0: οπότε
3: είναι Τετάρτη με τον Πανσεραϊκό και θα υπάρξουν αλλαγές.
0: Τετάρτη απόγευμα εκεί νομίζω θα υπάρχει ολικό lifting.
3: Και φέρω να πω ότι από την κορυφή ενδεκάδα μπορεί να κατεβάσει αυτή τη στιγμή. Ο μόνος που θα λείπει θα είναι ο Στρακώσα. Ο οποίος,
0: ναι,
3: πέρσι ήταν πρωταγωνιστής. Έχει βάλει τον γκολ ο Γιώβιτς, το θυμάμαι καλά. Και σώζει ο Στρακώσα.
0: Γκολάρα του Γιώβιτς και έχει, ναι, πιάσει ο Γιώβιτς στο τέλος.
1: Ο Στρακώσα έχει βγάλει μια
0: κεφαλιά του και του.
2: Μια ανάποδη κεφαλιά του και του, παιδιά. Την ανάποδη προς τα πίσω.
3: Στις καθυστερήσεις.
1: Από τις καλύτερες αποκρούσεις της σεζόν πέρσι.
3: Ναι, ναι. Τρομερή επέμβαση.
0: Το Γενάρη ήταν αυτό.
4: Χάσαμε το πρωτάθλημα εκεί.
0: Αποφάσισε. Το χάσε το Καρασκάκι τον Κοϊτά. Το χάσε εκεί. Αποφάσισε που το χάσε.
4: Όλα αυτά λεπτομέρειες αυτά.
0: Όλα μα τα μαζέψει. Κάπου θα το χάσει.
4: Σε ένα σκηνή είναι όλα.
0: Βασίλη, καλά δεν τα λέω.
4: Μα πήγαινε τίποτα. Για γυρίσει τύχη δεν πειράζει.
3: Άρα και του. Το θυμάμαι πέρσι καταπληκτικό από την περιοχή, έξω από την περιοχή λίγο και προ γωνία απέναντι. Φοβερή η εκτέλεση.
0: Εντάξει. Γι' αυτά ο Γιώβιτς νομίζω και για αυτές τις εκτελέσεις του Γιώβιτς. Για το καλό φορμάρισμα του Βάργκα νομίζω ότι δεν θα πειράξει την επίθεση ο Νίκολιτς. Δηλαδή το να μπει ο Ζήνη, γιατί πάντα αυτή θα είναι κουβέντα. Νομίζω ότι ο Ζήνη θα τον κρατήσει για την Τετάρτη ή για την εξέλιξη του αγώνα, αν χρειαστεί να μπει στο δεύτερο ημίχρονο. Νομίζω το Γιώβιτς Βάργα, ειδικά στην Ελλάδα και σε τέτοια μέτρα παιχνιδιού, νομίζω τους χρειάζεται. Γιατί νομίζω θα έχει και την κυκλοφορία της μπάλας η ΑΕΚ, θα έχει πολύ πρωτοβουλία κινήσεων, οπότε θα χρειαστεί και οι δύο να είναι κοντά στην περιοχή. Ο ένας μέσα, ο ένας πάντα να τραβιέται λίγο έξω. Άλλωστε, αυτός που παίζει πάντα έξω που είναι ο Γιώβιτς με τον Μάγερ συνδυάζονται πάρα πολύ. Έρχονται πάρα πολύ κοντά και παίζουν αυτό το κάθετο παιχνίδι που είδαμε και στο τρίτο λεπτό. Το έχει ξανακάνει η ΑΕΚ πολλές φορές με τον Μάγερ. Αυτή την κάθετη κίνηση.
1: Και μοιράζει καλά και ο Γιώβιτς όταν βγαίνει έξω. Ναι. Για να σπάσει μπάλα δηλαδή, για να βοηθήσει την
0: ανάπτυξη. Είναι αυτό που είχε ζητήσει ο Γιώβιτς στη μεταγραφή του από τον Νίκολιτς όταν ήρθε. Ότι. Και το είχε πει και ο Νίκολιτς, ότι χρειάζεσαι έναν center forward δίπλα σου να μην φτύρεσαι με τις μονομαχίες και το πολύ ξύλο, γιατί ο Γιώβιτς δεν είναι της πολλής μονομαχίας και να είναι στην περιοχή και να έχει πάντα δύο άτομα δίπλα του να τον επιτηρούν. Θέλει να βγει λίγο έξω, να έχει αυτή την ελευθερία κινήσεων. Η ΑΕΚ δεν κατάφερε στην αρχή να το έχει με τον center forward που δεν ήρθε τελικά τότε και αναγκάστηκε να παίξει με τον Πιερό. Το Γενάρη που ήρθε ο Βάργα ξεκλείδωσε όλο αυτό και λειτουργεί έτσι. Από τότε ο Βάργα έχει κάνει πολύ καλό ξεκίνημα στο πρωτάθλημα, είναι πρώτο σκόρερ με 4 γκολ. Παρότι με την ΛΑΣΚ για την ποιότητά του και την κλάση του δεν είχε καλά τελειώματα, ειδικά αυτό με την κεφαλιά που χαμήλωσε πάρα πολύ το κορμί του, ανεξήγητα θα λέγαμε.
1: Εγώ δεν κατάλαβα γιατί πήγε με το κεφάλι σε αυτή τη φάση.
3: Ναι. Ή γιατί πήγε να σκάσει μπάλα κάτω.
0: Αυτό πήγε να κάνει.
3: Η
0: μόνη επιλογή ήταν να σκάσει την μπάλα και να τη στείλει ψηλά μετά. Να μην έχει σημείο αντίδραση στον τροματοφύλακα.
3: Εγώ λέω θα μπορούσε να μην σκάσει την μπάλα χαμηλά. Γιατί όπω είναι τόσο χαμηλά, είναι πολύ δύσκολο να σου φύγει η μπάλα ψηλά εκεί. Άρα πέφτοντα τόσο χαμηλά, στείλει την μπάλα προ την αιστεία. Χωρί σκάσιμο. Λέω τώρα εγώ.
0: Εκεί είναι η μεγαλύτερη εμπιστοσύνη που έχει ο Βάργα στο κεφάλι του. Είναι, στην Ελλάδα νομίζω είναι μακράν κορυφαίο κεφάλαιο αριστή. Με τα πόδια δεν είναι τόσο δυνατό και αποτελεσματικό. Αλλά στην Ελλάδα έχει δείξει ότι έχει αποτελεσματικότητα και έχει καλά γκολ.
2: Και άλλε ευκαιρίε ήταν μεγάλε τα δύο τετατέτ.
3: Ναι.
2: Που δεν έχουν. Ναι, και το ένα και του Γιώβιτς το άλλο.
3: Το μητάκι που έχει κάνει.
0: Του Γιώβιτς είναι στιχτοδό σουταρίτσι. Ο Γιώβιτς και άλλο από πριν.
2: Και του Βάργα που φεύγει εκεί και καθυστερεί.
0: Απλώς εκεί του Βάργα που κλέβει την μπάλα. Φεύγει και βγαίνει. Εκεί ο Βάργα δεν το έχει αυτό το παιχνίδι. Καταλαβαίνει ότι από τα πατήματά του κάπου θα τον προλάβουν.
2: Και στο δεύτερο.
0: Εκεί ήταν η αθλητικότητα τη
1: Ελλάδα. Δεν έπρεπε να πάει στην τρίπλα. Έπρεπε να πλασάρει.
0: Να σου τα κατευθείαν.
4: Αν περνάει η τρίπλα, βέβαια θα ήταν γκολάρα.
2: Και στο δεύτερο ημίχρονο.
0: Δεν το έχει αυτό ο Βάργα.
2: Τι αντίστοιχε κόντρε που έβγαλε η ΑΕΚ. Και του έβαλε σε θέση βολή. Εκεί ήταν σημαντικέ ευκαιρίε.
3: Όπω είπα νωρίτερα και στον Θοδωρή, έτσι λέω και τώρα σε ένα, το μάτς που θα γίνει τώρα ανάμεσα σε Αστέρα και Άρη θα δείξει πράγματα για το πώ θα είναι η δεκάδα του Αστέρα αυτή τη φορά κοντά στην ΑΕΚ.
0: Θα πάει σε αλλαγέ.
3: Ναι, νομίζω ότι είναι βέβαιο αυτό. Και θα δούμε και
0: πρέπει να κρατήσει του καλύτερου και ποιοτικότερου και πιο έμπειρου παίκτε λογικά για το παιχνίδι με την ΑΕΚ. Να ξέρουν να το διαχειριστούν.
2: Έχει Μπαρτόλο πλέον.
3: Έχει Μπαρτόλο που δεν είχε την.
2: Δεν τον είχε.
3: Τέτοιο, ναι. Και ήταν σημαντικό.
2: Λογικά σήμερα το βάλει κανένα. Δεν νομίζω να το φθείρει τόσο πολύ. Απλά το βάλει εδώ σε ρυθμό. Για να
0: είναι για τη θέση πίσω από τον center forward. Θέση του Μπουζούκη δηλαδή.
3: Ναι. Και βλέπω και Μακέντα να έχει περισσότερο χρόνο συμμετοχή. Μην πω βασικό. Σε σχέση με τον Ρικαρντίνο είναι πολύ πιο επιδραστικό ο Μακέντα. Και άλλα βλέπω. Και άλλες αλλαγές.
0: Το χθεσινό ρεπό και σήμερα έχει πάρα πολύ ανάλυση για τον Αστέρα από την ομάδα του, από το team του Νίκολιτς. Προσπαθούν να διαβάσουν λίγο τα δύνατα και δυνατά σημεία. Θα δουν και το παιχνίδι με τον Άρη, αλλά κυρίως θα δουν τα μάτς πρωταθλήματος του Αστέρα. Ποντάρει πάρα πολύ σε αυτό ο Νίκολιτς, στο πώς διαβάζει και το σκάουτινγκ της ομάδας. Από εκεί δηλαδή παίρνει πάρα πολλά πράγματα και ο ίδιος. Τροφοδοτείται για το πώς θα ξεκινήσει την ομάδα του. Παρότι η ΑΕΚ έχει αρχές και συγκεκριμένη ταυτότητα, πάντα προσαρμόζεται σε ένα κομμάτι, στον αντίπαλο, πώς θα το χτυπήσει. Και ένα στοιχείο που πρέπει να κρατήσουμε είναι ότι η ΑΕΚ φέτος έχει επιλέξει, γιατί νομίζω ότι είναι απόφαση της ΑΕΚ. Να πιέζει τόσο πολύ από το ξεκίνημα του αγώνα, είτε εντός είτε εκτός, να σκοράρει. Σε κάποια μάτια θα καταφέρνει, στη Φιλαδέλφια θα καταφέρνει καλύτερα. Είναι η αλήθεια. Βρίσκει πάντα γκολ στο πρώτο ημίχρονο. Τώρα στα εκτός έδρας δεν έχει κερδίσει ούτε τη Λεύσκη, ούτε την Κηφισιά. Στην Κρήτη πήγε το μάτς στα πέναλτι και το χάσε. Να δούμε τώρα την Κυριακή τι μπορεί να γίνει. Γιατί πρέπει αυτή η κυριαρχικότητα που έχει η ΑΕΚ στο παιχνίδι της να βγει και εκτός Φιλαδέλφειας. Γιατί και εκεί, αν δεν μαζεύει βαθμούς, δεν θα τα καταφέρει φέτος. Επαναλαμβάνω, γιατί ο κόσμος το ξεχνάει πολύ καιρό, πολλές φορές. Ο Νίκολιτς το έχει πει από την πρώτη μέρα στην προετοιμασία: ο πρώτος και βασικός στόχος της σεζόν είναι το πρωτάθλημα. Η ΑΕΚ καίγεται να πάρει το πρωτάθλημα. Είναι άλλη πραγματικότητα το Champions League, είναι άλλες οι ανάγκες και το βλέπει όταν έρχεται η μέρα του Champions League. Αλλά ο μεγάλος στόχος της σεζόν είναι το πρωτάθλημα και αυτό πρέπει να το βγάλει και ως νοοτροπία και λύσα, γιατί αυτό απουσίασε από το παιχνίδι με την Κηφισιά. Η λύσα για να κερδίσει η ομάδα και να δείξει ότι εγώ πρέπει να πάρω το πρωτάθλημα για να ξαναπάω του χρόνου του Champions League με καλύτερη ομάδα, με μεγαλύτερο budget, με ποιοτικότερους παίκτες, πολύ πιο έτοιμοι για αυτό το επίπεδο.
3: Εισιτήρια.
0: Εισιτήρια για Αστέρα. Να ξέρω, τα 1600 συν κάτι παραπάνω εκεί γύρω στα κεντρικά. Νομίζω 2000 φίλοι της ΑΕΚ θα είναι περίπου.
4: Κεντρικά.
0: στο επίσημα.
3: Από εδώ σε κάποιες θέσεις ίσως, αλλά νομίζω
0: πως ντόπιοι...
3: θα βρουν τρόπο να μπουν, αυτό λέω κι εγώ, δεν είναι επίσημα.
1: Ναι.
3: Καλά, και οι Ολυμπιακοί το βρήκαν.
1: Όχι, δεν βρήκαν τρόπο.
3: Κάποια στιγμή
1: πήρε τηλέφωνο. Να βάλει όρο τέτοιο, δύο μάτς να κλείνει την περασμένη περίοδο.
3: Ναι, πρέπει να σου πω για τον Ολυμπιακό, επειδή έχω άποψη, εκεί στη θύρα αυτή ήταν αρκετοί Ολυμπιακοί και οι κόρες μου μάθανε πολλές καινούργιες λέξεις.
0: Πάντα έχουν.
3: Πρέπει να σου πω.
0: Βρωμόστομα. Έχουν βρωμόστομα.
3: Καλά, άστο, μην μιλάς και εσύ, άστο.
0: Θα κάνει ένα κοντινό. Ένα κοντινό θα κάνει τώρα.
2: Σου πήρα καφεδάρα.
1: Γράψε εδώ.
0: Την καφεδάρα δεν ξεχνάς, ε.
1: Γράψε εδώ. Μέτρα. 1, 2, 3, 4, 5. Γράφε 1, 2, 3.
0: Τι είναι. Γράψε.
3: Δεν έχω πολύ.
0: Οι εποχές που κάναμε ό,τι ήθελες τελειώσανε.
1: Οι εποχές που κάναμε ό,τι ήθελα.
0: Οι εποχές μάτσα Καζαντζίδη, Γουλή τελειώσανε.
1: Δεν κάναμε ποτέ ό,τι ήθελα. Θα κάνουμε ό,τι θέλω.
0: Βλέπετε πώς απειλεί τη.
3: Ο Ιμανόλ έχει άμεση επίδραση.
1: Γκουαθίλ, μέρες και έργα.
0: Έχουν μπλέξει όλοι.
3: Ο
0: Μάρκο Νίκολης έχει καταφέρει να απολύσει όλους τους προπονητές των αντιπάλων του. Έχουν μπλέξει άπαντες. Είναι γεγονότα.
1: Σου πα στην αρχή της χρονιάς.
0: Ρε, γεγονότα δεν είναι.
1: Είσαι ταπεινός.
0: Γεγονότα δεν είναι.
1: Τα αστέρια. Ολυμπιακός
0: απέλησε. Άστο Champions
1: League.
0: Δεν μας ενδιαφέρει το Champions League. Ο Ολυμπιακός έδιωξε τον καλύτερο προπονητή της ιστορίας του. Ο ΠΑΟΚ έδιωξε τον καλύτερο προπονητή της ιστορίας του. Ο Παναθηναϊκός έδιωξε τον πιο ακριβό και αναγνωρισμένο προπονητή της ιστορίας του.
2: 10 προπονητές και αλλάξει μετά τον Γιωβάνοβιτς. Σε να περίμενε.
0: Μετά τον Νίκολη. Μετά τον Νίκολη.
2: Τον Νίκολη. 10 και αλλάξει. Σε να περίμενε.
0: Για τον Μπενίτε θέλαμε. Τι άλλο να κάνει. Τι άλλο να κάνει. Οι εποχές που κάναμε ό,τι θέλατε τελειώσανε.
3: Μεταγραφή θα κάνει. Ρωτάει φίλος εδώ.
0: Βλέπουμε το επόμενο πενθήμερο.
3: Ανοιχτά μάτια και αυτιά για κάτι.
0: Τσεκάρι, ναι, κάτι τσεκάρι,
3: κάτι συγκεκριμένο.
0: Κάτι τσεκάρι ο Ριμπάλτα, θα δούμε. Να μην είμαστε. Μπορεί, δεν είναι κλειδωμένο, γι' αυτό δεν το
3: στο
0: λέω.
3: Στο περί δεξί μπακ. Σωστά.
0: Είναι προς το δεξί μπακ, αλλά θα δούμε. Δεν είναι κλειδωμένο κάτι, γι' αυτό ήθελα να πω ακριβώς.
3: Οκ, okay, ωραία.
0: Τσεκάρουν πραγματάκια.
3: Και αύριο μέρα είναι.
0: Ναι.
3: Για τον μεταγραφικό, μάλλον. Απόκτημα είναι πλέον για τον ΠΑΟΚ. Δανεικός είναι. Μιλήσαμε νωρίτερα. Σεντερφοράρα είναι. Αυτή την κουβέντα είχαμε προηγουμένως και είδαμε και τα στατιστικά του που είναι εντυπωσιακά. Για να δούμε τι θα γίνει εκεί με τον ΠΑΟΚ που κάνει κινήσεις ακόμα και τώρα χωρίς Ευρώπη. Πάμε στα του Παναθηναϊκού.
0: Ένα φίλος έχει στείλει 17 φορές στάσου. Υπάρχει κάποιος προπονητής για βελτίωση ατομικών στοιχείων. Αυτός που μένει στην προπόνηση μετά και δουλεύει κυρίως με τους μικρότερους ηλικία είναι ο Ηλίας Κυριακίδης από το προπονητικό τύπο ΣΑΕΚ.
3: Εξαιρετικός. Για λέγε.
2: Πού θέλω να αρχίσουμε.
3: Θέλω να αρχίσουμε από το ότι η ζωή είναι μικρή και θα πρέπει να είμαστε όλοι υποψιασμένοι γι' αυτό. Θα πρέπει να ζούμε κάθε στιγμή και αυτή τη στιγμή αυτό που βιώνεις είναι μια παρέα με 5 φίλους εδώ συνολικά, να κουβεντιάζουμε για μεταγραφές, να κάνουμε το χόμπι μας επάγγελμα και να περνάμε καλά. Οπότε θέλω να δω λιγάκι πνευματική ηρεμία σε σένα
0: Κωστάρα.
3: Και να πάμε παραπέρα.
2: Σήμερα, παιδιά, δεν έχει να
3: το καταλαβαίνω όλοι, αλλά προχωράμε.
2: Ήρεμος σήμερα, εντάξει. Ο Παναθηναϊκός το θέμα τι θα κάνει, γιατί το βράδυ κυνηγάει κάτι το οποίο το ψάχνει 958 μέρες να πατήσει στην κορυφή. Τελευταία φορά αυτό συνέβη τη βδομάδα πριν παίξει στην Τούμπα στις 28 Ιανουαρίου 2024 με το Φατίχ Τερίμ στον πάγκο του. Έχασε 2-1 τότε και από τότε δεν ξαναπάτησε κορυφή. Τότε συγκατοικούσε με τον ΠΑΟΚ στους 44 εκείνη τη βδομάδα. Μέχρι να παίξουν. Οι δυο του στην Τούμπα που έχασε 2-1 με δύο γκολ. Τε Σπότοφ. Χάσαμε τον Σπότοφ. Για όνομα του Θεού.
3: Τα σχόλια αυτά πεθαίνω, ναι.
2: Και μάλιστα ακόμα πιο πίσω, ένα 20ήμερο να πάμε, είχε χάσει ο ΠΑΟΚ από τον Άρη στο Βικελίδης 8 Ιανουαρίου. Και από τότε ο Παναθηναϊκός που νίκησε, είχε νικήσει νομίζω τον Αστέρα ή τον Πανετολικό. Τον Πανετολικό. Βρέθηκε μόνος του στην κορυφή. Από τότε έχει να δει μοναξιά κορυφής. Κορυφή γενικά έχει να δει από τις 27 Ιανουαρίου. Είναι 958 μέρες. Αν νικήσει απόψε την Κηφισιά σε αυτό το ξαναβολής παιχνίδι της πρώτης αγωνιστικής, θα έχει συγκάτοικο τον Πανετολικό με το οποίο παίζει και την Κυριακή κιόλας. Την ομάδα του φίλου μας του Γιάννη Αναστασίου, ο οποίος κάνει πάρα πολύ καλά πράγματα φέτος. Αλλά πρωτίστως προέχει αυτό το παιχνίδι με την Κηφισιά, στην οποία, όπως είπε και ο Τάσος νωρίτερα, είναι μια ομάδα δύσκολη. Γιατί δύσκολη, γιατί είναι μια ομάδα μαχητών. Αυτό έδειξε με την ΑΕΚ του.
0: Πολύ τρέξιμο και πολύ ένταση.
2: Ναι. Είναι μια ομάδα μαχητών και είναι μια ομάδα στο πνεύμα του προπονητή της. Και αυτό περίμενα Διονύστρου, ο οποίος είχε μιλήσει ήδη στη συνέντευξη μετά τον ΠΑΟΚ με πολύ καλά λόγια για την Κηφισιά και αυτό που έρχεται. Και γενικά έχει δουλέψει πολύ με το επιτελείο του στο να απομονώσει κομμάτια για να βρει ο Παναθηναϊκός αυτά που χρειάζεται σήμερα για να νικήσει. Περιμένω να δω. Υπήρχαν δύο σκέψεις. Μία σκέψη είναι να πάμε όσο έχουμε. Έχουμε το momentum, έχουμε ένα καλό, μια καλή εντεκάδα με τον ΠΑΟΚ και παίξε καλά. Μην το χαλάσουμε όλο αυτό. Αλλά απ' την άλλη, επειδή τα μάτς πλέον από εδώ και πέρα είναι κάθε 3-4 μέρες μέχρι να πάμε στο break, θέλει και λίγο να προστατεύσει εισαγωγικά κάποιους παίχτες που είναι λίγο παραπάνω που περιμένει. Τους πρέπει να μην παίξουν, αλλά όχι να είναι στο βασικό σχήμα. Δηλαδή, για παράδειγμα, δεν θα μου έκανε έκπληξη να μείνω καλά μπρια εκτός από αυτό το μάτς και να παίξει την Κυριακή με τον Πανετολικό. Και να πάει με τον Γκάτρι και σε αυτό το build-up που κάνει σε αυτό το 4-4-2 που όταν έχει την μπάλα Παναθηναϊκός στο build-up είναι 3-1-4-2 να μένει τρίτος στο προκάτης και να παίρνει ο Τζιβέρα Κυριακόπουλος.
3: Υπενθύμησε μου πότε γυρίζει ο Τσάπρας, τώρα που το είπες για
2: δεξιά. Τσάπρας είναι αυτές τις επόμενες μέρες να μπει, οριακά μπορεί να προλάβει την Καλαμάτα. Το μάτς με την Καλαμάτα φαίνεται ότι θα γίνει στη Νίκαια πλέον. Πάει να κλειδώσει αυτό. Για να χρησιμοποιηθεί η Νίκαια για όσο διάστημα θα το απαιτήσουν οι συνθήκες ως έδρα της Καλαμάτας για τα εντός έδρας παιχνίδια της.
3: Αυτό που μου λέει ένας φίλος χθες, νομίζω το διάβασα, δεν πρόλαβα να διαβάσω το μήνυμα, θα πρασινίσει η Τρίπολη με την Καλαμάτα. Δεν θα συμβεί, δεν θα παίξει στην Τρίπολη η Καλαμάτα από
2: αυτό. Αυτό γνωρίζω, όχι.
3: Παγιανίκια.
2: Και ότι ο Αστέρας είχε ξεκαθαρίσει ότι έδωσε το γήπεδο, αλλά για την πρώτη αγωνιστική με τον Άρη. Mm-hmm. Νομίζω ότι είναι και στη συνέχεια.
3: Ναι. Εντάξει.
2: Αυτό γνωρίζω τουλάχιστον τώρα. Αλλάξα τα δεδομένα σε 5 μέρες, γιατί όλοι μιλάμε για μάτς της 20ης. Σεπτεμβρίου, έχουμε μέρες μπροστά μας. Mm-hmm. Μέχρι εκεί. Και πολλά μάτς κιόλας μέχρι εκεί. Τώρα, αν επιλέξει να δώσει λίγο ένα break στον Καλάμπρια και να τον έχει φρέσκο την Κυριακή και ξεκινήσει με Κάτρι, αυτό σημαίνει για να πάρει Κυριακόπουλο στην πλευρά στα αριστερά, σημαίνει αντίνο στον πάγκο. Και πελίσει τη βασικό δεξί εξτρέμ. Γιατί παίζει πάντα με ένα εξτρέμ. Mm-hmm. Και τον Ταμπόρδα να ξεκινάει από τα αριστερά και να συγκλίνει προς τα μέσα, γίνεται ο τρίτος χαφ στην ανάπτυξη. Αυτό περιμένω ως αλλαγές, αυτές τις δύο μόνο, δηλαδή τα δίδυμα να μείνουν όσο έχουν στην άμυνα οι Ολλανδοί, De Vrij, Van Drongelen. Στον άξονα Κάγκουα, Καμαρά και στην επίθεση, στο άξονα της μεσαίας γραμμής και στην επίθεση μπροστά Λιβάη με τον Ντετέι. Δεν θα έχει τον 4 σε αυτό το μάτς και εκεί πάμε στο επόμενο βήμα να πούμε γιατί η Επιτροπή Εφέσεων έβγαλε την απόφασή της, την ανακοίνωση νωρίτερα, μειώθηκε η ποινή του 4 σε μία αγωνιστική, μόνο σε αυτό μάτς θα απουσιάσει. Όπου σημαίνει ότι μπορεί να παίξει την Κυριακή με τον Πανετολικό και στη συνέχεια με την Κηφισιά στο κύπελο αλλά και με την Καλαμάτα. Ουσιαστικά η Εφέσεων αποδέχτηκε ότι πρόκειται για απόθυση η οποία τιμωρείται με μία αγωνιστική και όχι για βιοπραγία. Στο Φύλλο Αγώνος, για να είμαι ακριβής σε σχέση με αυτό που είπα χτες, το Φύλλο Αγώνος έχει γραφτεί βίαιη διαγωγή και όχι βιοπραγία. Και κυρίως η υπόθεση εκδικάστηκε και βάσει του βίντεο. Και έπεσε η ποινή στη μία αγωνιστική. Άρα από το επόμενο θα είναι διαθέσιμος ο Νιγηριανός επιθετικός.
3: Και το φίλο που λέει ότι. Χθες το έλεγε, πώς το έλεγε. Άλλα λέγατε, λέει, θα τιμωρήσει ο Παναθηναϊκός τον 4 για αυτό που
2: αυτό
3: έκανε.
2: Έχει γίνει.
3: Και θα πάει σε Έφεση. Έχει γίνει, παιδιά.
2: Αυτό το εσωτερικό.
3: Απλώς η Έφεση είναι κάτι άλλο.
2: Παιδιά, η Έφεση έχει να κάνει με την ουσία την αγωνιστική. Το τι έγινε στο
3: εσωτερικό. Ενδοοικογενειακός, το έχει λύσει το θέμα
2: έχει
3: Παναθηναϊκός.
2: Έχει πληρώσει ήδη το πρόστιμο του. Βάσει του ιστορικού κανονισμού ο 4 και ήταν και. Και καλό. Και καλό το πλήρωσε βασικά όλο αυτό.
3: Στη νίκη Κυριακή 7.30 μου λέει ο Γρηγόρης, όπως το λες δηλαδή με την Καλαμάτα.
2: 20 του μήνα.
3: 20 του μήνα. Εντάξει.
2: Είπαμε και πριν από λίγες μέρες ότι είναι μια σειρά αγώνων, αλλά χαίρομαι που ο Ντουιστρούπ δεν είναι σε μια διαδικασία ότι να τα βάζουμε όλα σε ένα καζάνι και να τα ανακατεύουμε. Είναι τύπος που του αρέσει το match-match. Δηλαδή μην του ζαλεί κανείς τον έρωτα σε μια συνέντευξη τύπου να του πει, ξέρετε τι θα βλέπετε με την Καλαμάτα. Εκεί λίγο θα πάρει το γερμανικό του και θα αφήσει το δανέζικο στην άκρη. Έχει πάντως μια ευκαιρία μπροστά του και ένα πρόγραμμα που του επιτρέπει να σκέφτεται ότι θα πάει στη διακοπή πρώτος. Το βασικό είναι πρώτος απόψε, να νικήσει. Και όπως και το κάνουμε, είναι σημαντικό και το ψυχολογικό μετά από 2,5 χρόνια να την πιάνεις αυτή τη ρημάδα την κορυφή. Να βλέπεις λίγο πώς είναι. Γιατί τα προηγούμενα χρόνια ξεκίνησε πρόπερση 0-1 με τον Αστέρα. Πρεμιέρα από το αθλήμα του, υπενθυμίζω, με Αλόνσο. Αμέσως μετά την πρόκληση στην Ευρωπαϊκή. Mm-hmm. Πέρσι, μάτς με το Λεβαδιακό ήταν το πρώτο τη σεζόν. Ένα-ένα στη λεωφόρο, δεύτερο δεν μπορούσε να ανέβει τη σκάλα Παναθηναϊκός. Του έβαζε mm-hmm. παίκτες, ανεβείτε τη σκάλα, θα μέναν έτσι.
3: Το θυμάμαι.
2: Λοιπόν, τώρα έχει κάνει μια καλή εκκίνηση. Είναι ευκαιρία του να διεκδικήσει, θα πω, θα το κάνει, γιατί στην μπάλα, παιδιά, εγώ δεν ποτέ 100% σίγουρο, έχει μια ευκαιρία να διεκδικήσει ένα πέντε.
3: Έχει μια αξία, Κώστα, αυτό που λες.
2: Που δεν το έχει κάνει από τον καιρό του Γιωβάνοβιτς το 22-23.
3: Να βάζεις μικρούς στόχους, Στέφανε, προκειμένου να εξοικειωθείς με το κυνήγι ενός πρωταθλήματος. Δηλαδή, κορυφή μετά από 958 μέρες.
2: Ναι.
3: Είναι ένας μικρός πρώτος στόχος και βασικός. Παρότι λένε κάποιοι, τρίτη αγωνιστική, πρώτος, θα έρθει η ΑΕΚ, θα σε κάνει, θα σε ράνει.
2: Βρε, παιδί μου,
3: θα σε λίγο
2: το ψυχολογικό κομμάτι.
3: Σωστά. Ήτανε πρώτος μέχρι το Λίβερπουλ. Μέχρι πότε ήταν, μέχρι το Γενάρη, ήταν το 23.
2: Το 23.
3: Με διαφορά.
2: Η διαφορά που είχε σύν 8 από την ΑΕΚ ήταν μέχρι να ιτηθεί.
3: Η νικιά.
2: Νίκια, όχι. Νίκια ήταν το χ που έχει φέρει και του ψαλιδίστηκαν τα χ με τον Όφη και, και την Νεάπολη. Είναι του ψαλίσαν διαφορά στου 4. Χάνει από την ΑΕΚ, πάει στο 1. Χάνει η ΑΕΚ στα Γιάννη να πάει στου 4. Και χάνει ο Παναθηναϊκός 31 Ιανουαρίου στον Αστέρα 1-0. Και κάπου αλλού γκελάρει το προσπερνάει.
1: Πάντως στα play-off είχε μπει πρώτο.
2: Στα play-off είχε πρώτο.
1: Στα play-off είχε μπει πρώτο.
3: Εγώ λέω ότι μεγάλη διαφορά.
2: Επειδή έκανε Ολυμπιακό.
3: Στον Αστέρα η αποβολή του Κουρμπέλη. Δεν πειράζει.
2: Η αποβολή του Κουρμπέλη είναι καλά, δεν είναι πρώτη φορά που συμβαίνει. Στο 33 η αποβολή του Κουρμπέλη.
3: Η αποβολή δεν είναι πρώτη φορά που συμβαίνει ή το μικρόφωνο που έπεσε.
2: Και αποβολή και το μικρόφωνο.
3: Ήταν εκείνη η χρονιά, έτσι.
2: Εκείνο το μάτσο το 33ο λεπτό. Στα καπάκια τρώσε εκείνη την κολάρα του Μπαρτόλο.
3: Ναι.
2: Που δεν είχε καμία αντίδραση όλο ο οργανισμό μετά.
3: Ναι.
2: Έχει χάσει, είναι 31 Γενάρη, το θυμάμαι αυτό το μάτσο. 31 Γενάρη. Και μετά χάνει από τον ΠΑΟΚ ένα 0-3 που έχουν κατέβει τα ρολά. Και εκεί ουσιαστικά προσπερνάει η ΑΕΚ.
3: Φοβερή μπλούζα σου, φίλε.
2: Ευχαριστώ.
3: Μ' αρέσει πάρα πολύ.
2: Δυνατός. Ευχαριστώ, αδερφέ.
3: Διαβάζω ένα, μια και σε διάκοψε ένα.
1: Εν τω μεταξύ, ωραίο... φοράμε εκτός από σένα όλοι μαύρα, λες και είμαστε συνεννοημένοι.
3: Back to black, εδώ η εκπομπή πάντα. Συνήθως συμβαίνει αυτό. Ευχαριστώ πολύ για την ποιοτική και διαισθητική ανάλυση που προσφέρεται σε κάθε επεισόδιο. Επεισόδιο, βλέπεις, είμαστε Netflix, το ξέρω μέσα μου.
2: Επεισόδιο, ρε.
3: Είμαστε ρόλοι, σίγουρα. Η χημεία σας και η αμεσότητα σας κάνει την εκπομπή πραγματικά ξεχωριστή. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς από το Άργος. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Ανδρέα. Θα πω κάτι ότι. Αυτή η χημία είναι ωραίο, ρε παιδί μου, να υπάρχει και με νέα μέλη που μπαίνουν εδώ σιγά-σιγά στο αθλέτικο. Εντάξει, εμείς ταιριάξαμε τώρα, δεν ξέρω τι έχει γίνει εδώ, αλλά και με Στέφανο και με Σωτήρη και με τα παιδιά.
1: Ξέρεις, μα ακριβώς επειδή υπάρχει ήδη αυτή η χημία, μπορεί να έρθει κάποιος και να μπει.
3: Αυτό που
2: εγώ
3: λες,
2: πιστεύω και αυτό που λες, αλλά πιστεύω ότι. Και το λέω, μαράκι το αυτό, το Στέφανο δεν έχουμε σχεστεί ποτέ σε άλλη δουλειά. Έχετε τα vibes, δηλαδή ταιριάζουν στην τρέλα. Καλά πάτε.
3: Εντάξει, όλα τα λεφτά είναι. Καλά το πάσε, παρακολουθώ.
5: Είναι η αλλαγή του παρουσιαστή που ήταν καλό Γκρέσνερτ και εδώ πέρα λύθηκε.
3: Εμένα λες.
5: Τώρα λέμε διάφορα.
1: Εντάξει, λέμε
2: αμέσως,
1: τώρα.
2: Κάποιος δεν το ξέρει.
5: Όλα ένα γύρω σου που περιτριγύρισε.
2: Κάποιος παραέξω ήταν και μπήκε.
3: Διαβάζω ακόμα ένα. Ευχαριστούμε τον Βασίλη για το χθεσινό επιδείο. Μάλλον εννοεί.
5: Το χιδείο. Χιδείο.
3: Α, το χιδείο.
5: Ναι,
3: το επιδείο το νόμιζα εγώ.
5: Έχουν νόμιζα χάσει σπίτια, χωράφια, ελιές.
3: Για το Μυρότσο.
5: Ροδιές, τα πάντα.
3: Ο Μυρότσο.
5: Δεν έχει μείνει τίποτα.
2: Βασικότατο, πολύ καλό.
1: Αλλαγή Ιωαννίδης.
2: Φώτης μπήκε στο 74.
3: Χθες.
2: Ο Τζόλη μπήκε στο 66.
1: Και έβγαλε την assist.
3: Να σου πω, τον βάζει τώρα τον Βαγιανίδη. Φρεσνέδα είδα ήρθε αλλαγή. Μπήκε.
2: Εντάξει, φίλε. Κάποια στιγμή δεν το μπορούσα.
1: Εντάξει, το μοιράζει.
3: Ναι, είναι καλό και ο Φρεσνέδα γι' αυτό.
1: Πολύ καλό παίκτη ο Φρεσνέδα.
3: Πέρασε.
2: Πολύ καλό είναι, αλλά και ο Γιώργαρο είναι ψυχαρά.
3: Βγάλετε χαστά να μα πει τη βόμβα που έπεσε. Τον έβγαλε το χαστά πριν από λίγο.
2: Παιδιά,
5: γυρνά πίσω να δει τη βόμβα.
3: Μισή ώρα και κάτι.
2: 20 λεπτά πίσω.
1: Αυτό γράφουν τον ήθελε ο Βιτόριο Μπαναγκό.
2: Ναι, είχε γραφτεί.
3: Ποιον λε. Τον παίκτη που πήρε ο Παόντζα.
2: Ο Μπαντζά είχε γραφτεί για τον Παναγκό πέρσι το καλοκαίρι. Ναι, Βιτόρια.
1: Είχε μάτι ο Βιτόρια.
3: Αυτό εδώ είναι ο τύπος, ε. Εθνική κόκκο.
2: Καλό παίχτη είναι τώρα, μην λέμε τώρα.
3: Ναι, είναι πολύ καλό.
2: Το τι θα βρει, κάνει, δεν ξέρω.
3: Στο 1,90 ο τύπος.
2: Αλλά παντού και νταμάρι είναι και δυνατό παιδί είναι, εντάξει.
1: 10 εκατομμύρια παίχτη, παιδιά.
2: Βάζει.
5: Δεν είναι όλα λεφτά, Διονύση, στη ζωή.
1: Όχι, αλλά πολλές φορές δείχνει κάτι, φίλε.
5: Δεν δείχνει τίποτα. Πολλές φορές δεν δείχνει και τίποτα.
3: Πες τώρα, ρε, δεν τα λέω εγώ συνέχεια.
5: Όλα είναι χημεία.
3: Με έχει περάσει πριν ο Κορδέλα σήμερα.
2: Μια φίλη.
3: Αυτό. Με κάτι
2: μάλλον.
3: Με κάτι ηχητικά που έστειλε πριν στην κοινή ομάδα.
1: Δεν απαντήσω εγώ πλέον στο ηχητικό, θα συμφωνήσω στο μισό τσάρι.
2: Χημία να ξέρει, είχα 19-20 παρότι.
5: Πολύ δυνατό και.
2: Ποτέ.
5: Κολλάει πάρα πολύ
2: στην είχα ένα καθηγητή, ο οποίο άμα σου πω πώ το λέγανε. Καπετανάκι. Το λέγανε Καπετανάκι, το φυσικό μου, ο οποίο ήταν.
5: Συγκινητικά μου από τότε.
2: Εντεκάρια μας έβαζε.
3: Θυμάστε καθόλου, επειδή είμαστε κοντά σε ηλικία όλοι, μην πω σχεδόν ίδια, εσείς λίγο πιο πίσω. Πρώτη ηλικίου είχαμε χημεία πρώτη ώρα κάθε Παρασκευή.
2: Εννοείται.
3: Μεγάλο λάθος, έτσι. Δεν πάτησα.
2: Εννοείται.
3: Δεν πήγα. Πέρασα με το μεσόωρο τότε. Πάει μια πήγαιναν οι γονείς και ρωτούσαν. Καλώς, πάει η μάνα μου να ρωτήσει. Βρίσκεται τον καθηγητή.
2: Άριστος.
3: Δεν τον ξέρω, λέει. Δεν με είχε δει ποτέ.
0: Δεν χρωστάω. Χρωστά ένα 20. Δεν χρωστάω τον κύριο.
2: Δηλαδή τίποτα καθόλου.
3: Ήταν πρώτη ώρα κάθε Κυριακή.
2: Δεν
3: το πέρασε το μάθημα.
1: Κυριακή, με όχι, Παρασκευή.
3: Κάθε Παρασκευή. Με το μέσο όρο το πέρασε το μάθημα.
2: Αλήθεια τώρα.
3: Και Κυριακή να ήταν, δεν θα το ήξερα. Γιατί εγώ δεν πήγα ποτέ.
0: Δεν πήγαινα Κυριακή.
3: Με ενδιέφερε. Καλό ρε παιδί μου, πήγαινα καλά σε όλα τα μαθήματα. Είχα μέσο όρο πολύ ψηλό και ήξερα ότι μπορώ να περάσω. Θυμάσαι το σύστημα. Ένα μάθημα, δύο μπορούσε να περάσει. Ένα μάθημα εγώ είχα σημαδέψει. Χημεία. Ο κύριο Κοσμόπουλο, έτσι λέγεται, δεν με είδε ποτέ.
0: Τρίπολη.
3: Τρίπολη, ναι. Δεύτερο λύκειο Τρίπολη. Ποτέ δεν με είδε.
2: Πήγε το 11η σύννεφο, φίλε ο Καπετανάκης. Ενώ έχει 1-19-20. Πες μου τώρα πώς γίνεται αυτό.
4: Βρέχει σήμερα στην Τρίπολη.
3: Τι?
4: Την Κυριακή θα βρέξει το μάτς, έχει ψάξει ο Καπετανάκης.
3: Δεν έχω δει, δεν έχω δει.
2: Να ξέρει, χαλάει ο καιρός. Τα 37 για
4: να δει. Τι έχει ξεκινήσει.
2: Έρχονται βροχές.
3: Τώρα δροσούλα θα έχει.
2: Έρχονται βροχές.
0: Δροσούλα θέλουμε, δροσούλα.
3: Και μια και λέμε τώρα για Τρίπολη και τέτοια, ο Σαββόπουλος είναι μαζί μας.
0: Τώρα πάμε για Τρίπολη.
2: Γιατρέ.
6: Χαίρετε, παιδιά.
3: Δεν τελειώσαμε Παναθηναϊκό να πω στον κόσμο. Απλώς μιας και έχεις ενδεκάδες.
6: Δεν έχω ακόμη, όχι.
3: Ωραία. Πέστες. Τότε πέστες. Τότε περιμένεις λίγο. Περιμένε.
1: Και όταν τις έχουμε θα τσεκάρουμε.
4: Φτιάξε μια δικιά σου.
3: Ναι, όχι, όχι, περίμενε. Θα έχουμε και ενδεκάδες σε λίγο. Τι ώρα αρχίζει το μάτς, 6
2: ναι. Παρατέταρτο.
3: Παρατέταρτο.
6: 6 παρατέταρτο.
4: Προλάβαμε. Σε 9 λεπτά θα έχεις ενδεκάδες.
0: Για τον 4 είπαμε.
3: Για τον 4 είπαμε. Ξανά. Είσαι προκλητικό, Λίσε.
4: Δεν σχολιάσει κάτι.
3: Δεν ξέρω.
4: Δεν ξέρω. Όχι. Νομίζω ότι συμφωνώ. Ότι δεν πιστεύω τον Μπουκέτια σε πολύ. Απλά πήγε να τον αποδείξει πάνω στη φάση. Για μια αγωνιστική είναι. Μια βλακία τη στιγμή είναι. Αμαρτία έπρεπε να χάνουν τρεις αγωνιστικές για τέτοια.
3: Ξέρεις τι μου αρέσει ένα πράγμα σε σένα. Το ότι χρησιμοποιεί επιστημονικούς όρους. Δεν τον μπουκέτιασε, λέει, ας πούμε. Το λέει.
4: Ναι, δεν την έριξε γεμάτη.
3: Ελπίζω να καταλαβαίνει ο κόσμος.
0: Πρέπει να αφήσει τον τόπο.
4: Δεν μπορώ να θυμηθώ και το τραγούδι που λέγεται τα μαλλιά σου.
3: Τα δικά μου.
1: Τι όμορφα που είναι τα μαλλιά σου.
4: Τι μου με γεια σου. Τι όμορφα που είναι τα μαλλιά. Αυτό λέει.
0: Αυτό είναι το σκεπτικό της απόφασης.
4: Έτσι ήταν.
0: Που έπεσε η
4: ποινή. Αυτό
1: νομίζω είναι λιόλιο, ρε εσείς. Δεν είναι λιόλιο.
4: Ναι, με το Φακίνο, το ντουέτο. Τα έχεις. Θέλω να τσεκάρω την ποιότητά σου. Δεν έχει σιωτήρι με ροκάδε και τέτοια.
0: Όχι, όχι.
4: Μπράβο,
0: όχι. Έχει ακούσματα τέτοια.
4: Σε καλό δρόμο είσαι.
2: Όχι, είναι δικό μα.
1: Η μουσική είναι μία.
2: Τα πάντα ακούμε, το έχουμε πει, έχει δίκιο. Αλλά είναι και είναι εδώ, είναι άστο. Τσεκαρισμένο είναι δικό μα από εδώ και εδώ.
3: Που βάζει τα περιόδια.
2: Στην επόμενη εξόδο δηλαδή, να ξέρετε.
1: Είχαμε πολύ δυνατή συνύπαρξη. Επόμενη εξόδο σα είπα,
4: βρείτε μία Παρασκευή. Έχω δεσμευτεί.
2: Τώρα να πω κάτι. Πόσε φορέ σα είχα παρακαλέσει.
4: Ναι, έχει δίκιο. Τα έχω πει εγώ γιατί λέω. Γιατί λέω να μην τα αφήνουμε.
2: Πόσες φορές
4: σας το λέω.
0: Ισχύει. Και είπε ένα πράγμα ζήτησε.
2: Με είχατε γιώσει πόσες φορές.
3: Λες και
2: πάντως τέλος πάντων για το Ελαφρύνο.
3: Λες και επιστημόνο λίγο.
2: Σωστό κι αυτό. Για το Ελαφρύνο λίγο. Η επόμενη έξοδος όποτε πραγματοποιηθεί αυτή θα περιλαμβάνει οπωσδήποτε και τον κύριο.
4: Θα φύγουμε με φορτηγό στην επόμενη έξοδο να ξέρεις.
2: Θα είναι και ο κύριος εδώ δεν γίνεται.
4: Κανονικά. Το έχω κανονίσει εγώ. Με φορτηγό θα φύγουμε.
2: Φορτηγό.
4: Πάρουμε κόσμο μαζί.
2: Θα πάρουμε
4: αυτό που θέλαμε ο Χαφ από τη West Ham.
2: Ποιος?
4: Βγάλανε ότι είναι σε μια υπόθεση απαγωγής μέσα, ο Έντσο Άλβαρες και πώς το λένε, αυτό που θέλαμε να πάρουμε το χάφι.
3: Ναι, ναι, θυμάμαι, ναι.
4: Το έχεις δει.
3: Όχι, δεν το έχω δει.
4: Σήμερα κάτι γίνεται, λες.
0: Ταιριάζει, ρε φίλε, στο αγωνιστικό σχέδιο, λες, να παγάγεις τον απέναντι, να μην τον ξαναδώ. Το απέναντι χάφι.
4: Σύντα ήρεμα, το νου σου.
0: Έτσι δεν θέλουν τα χάφι, το
1: ίδιο μάθος. Αυτό έχει το δίδυμο, είναι πολύ
4: πιθανό. Το νου σου έχεις.
0: Τι είναι αυτό το πράγμα.
3: Με ποιο τρόπο εμπλέκεται, ως δράστης.
4: Μα στραβεί στην Τρίπολη, έρθει με κομμένα φτερά το Δευτέρα.
2: Εγώ, όπως βλέπεις,
0: έχω καταιγίες,
2: όλη τη σεζόν και το υπόσχομαι στον εαυτό μου αυτό.
4: Θα κερδίσει εύκολα.
2: Θα είμαι αθόρυβος.
0: Για μένα, ακούω.
2: Σαν χαφ της Ισπανίας το 2010. Δεν
0: είναι άλλος άνθρωπος, ο Γουλής. Φέτος. Άλλο πράγμα, ρε. Δεν τον αναγνωρίζω αυτό το πράγμα.
4: Κοίτα.
0: Δεν τον αναγνωρίζω.
4: Θα σου πω κάτι. Θα σου έλεγα ναι, αν δεν είχε το ξέσπασμα μετά το τέλος της χθεσινής εκπομπής. Πού ήταν το κανονικό Γουλής.
2: Αυτό δεν έχει να κάνει με τον Παναθηναϊκό.
0: Ποιος θέλει.
2: Αυτό δεν είχε να κάνει με τον Παναθηναϊκό. Με την καθημερινότητά μας, με τα ρεπορταζιακά.
0: Φέρε λίγο κοντινό.
3: Καλό.
0: Στη ζωή πρέπει να αποδεχόμαστε τους καλύτερους. Ποιοι είναι ειδικότεροι και ποιοι μπορούν να κάνουν τη δουλειά καλύτερα. Ένα κοντινό τώρα στο Γουλή.
2: Ο Καπετανάκος θέλει τον καφέ που μας κέρασε να τον δει από κοντά.
3: Οικογενειακή ιστορία.
2: Θέλει να τον γευτεί κοντά ο Καπετανάκος αυτή τη στιγμή, αλλά δεν το συνεχίσω γιατί είπαμε.
0: Προφανώς δεν αγγίζει βάρο.
2: Όχι. Δεν α το κάνω τη χάρη.
3: Αθλητικό FC θα έχει την Κυριακή. Προχωράμε. Ο Άλεξ πάντα μαζί μας. Ολοκληρώνει ο Κώστας.
2: Ναι. Συγγνώμη. Εγώ το αφήνω ακόμα και σήμερα ανοιχτό το παραθυρό αυτό όπως έκανε και ο Τάσος. Για τη θέση που έχουμε πει. για παίκτη θα παίξει.
0: Πιθανότητες. Εμάς είναι ελάχιστες.
2: Δεν ξέρω αν θα βάλω τώρα 30-40-50. Όχι πάρα πολλές. Δεν είναι το ότι θα γίνει. Θα υπάρξει μια εξέλιξη με Σαββατοκύριακο που θα κρίνει αν θα γίνει.
3: Αριστερό στόπερ θα παίζει και μπακ.
2: Αριστεροπόδαρο στόπερ θα παίζει και μπακ. Νεαρό σε ηλικία και δανεισμό με οψιόν. Συμβιβασμένο ότι θα είναι σε ένα ρόλο στην Ελλάδα και μόνο για τους επόμενους.
0: Άρα μόνο Ολυμπιακό ΠΑΟΚ να περιμένεις μεταγραφές.
2: Δεδομένα ναι.
0: Ολυμπιακός θα κάνει.
2: Θα κάνει.
3: Λογικά μπορεί

0: Κρίστιανσεν, το μεγαλύτερο ζήτημα που υπήρχε δεν ήταν ιατρικό. Είχε να κάνει με την αποχή του και το γεγονός ότι κάποιοι μύες είχαν ατροφήσει. Και αυτό είχε να κάνει κυρίως με τη διαχείριση της Λέστερα, αλλά τώρα δεν θα μπούμε σε αυτά τα μονοπάτια. Το θέμα είναι τι κάνει ο Παναθηναϊκός. Θα μπορούσε ιατρικά, από τη στιγμή που συμμετείχε σε κάποια προγράμματα του Παναθηναϊκού, να τον ρίξει κάποια στιγμή να παίξει. Θα έβγαζε θλάση στις πρώτες 10 μέρες και θα λέγαμε μετά τι φέρανε εδώ πέρα και θα υπήρχαν διάφοροι όχι ιδιαίτερα κόσμοι χαρακτηρισμοί. Και θα ήταν και άδικο. Αυτό που κάνει είναι ένα πρόγραμμα ενδυνάμωσης, το οποίο ήδη έχει αρχίσει και αποδίδει, φαίνεται, έχει ανεβάσει στροφές στην προπόνηση ο Δανός και ορίζοντας είναι ένα φουλάρι στη διακοπή και εκεί με... στον τέρμιν Ολυμπιακό, στις 10 Οκτωβρίου, στο Ευρωπαϊκό που ακολουθεί μετά με την Μπόρα Τσπανιαλούκα. Να το δούμε στις αποστολές και να αρχίσει να παίρνει σιγά σιγά και αυτός τη θέση του στο rotation της ομάδος.
1: Ωραία.
0: Αυτό.
1: Ωραία.
0: Για το φίλο που έχει την απορία.
1: Παρακολουθείτε το chat αν υπάρχει κάποια απορία ναι. σε οποιοδήποτε θέμα και για Άγια Παναθηναϊκό και εννοείται για Ολυμπιακό Διονύση που έχουμε ώρα να σε ενοχλήσουμε. Συνήθως εσύ ενοχλείς τώρα τον Τάσο εδώ και αρκετή ώρα.
2: Εμείς θα είχαμε ρυθμίσει όλα έτσι γύρω από τον Ολυμπιακό ώστε να γίνουν όλα μέχρι τις 4 για να εξελιχθεί η εκπομπή κανονικά.
1: Ναι, είπαμε τα περισσότερα. Κάναμε μια-δύο ώρες χθες έτσι έκτακτη. Οπότε τα έχουμε πει τα περισσότερα.
0: Σε δυνατός.
1: Θέλω να δω Αλέξη Αβόπουλο. Και μέχρι να βγει και η ενδεκάδα και μόλις υπάρχει θα την ανακοινώσουμε και του Άρη αλλά και του Αστέρα γιατί έχουν ενδιαφέρον και ο ΠΑΟΚ από τη μία που παίζει τον ντέρμπι με τον Άρη αλλά και ο Αστέρας
0: Όφι είπαμε.
1: Με την ΑΕΚ που παίζει. Δεν είπαμε για Χατζηγιοβάνι, έχεις να μου πεις τίποτα. Έχει ανακοινωθεί παιδιά.
0: Το είδα ότι είναι σχεδόν τελειωμένο πλέον. Από προχτές είναι αυτή η ιστορία ναι. ότι πιστεύεις στην Ελλάδα, έχεις φωνήσει και ήταν ένα τυπικό θέμα να λυθεί με την Ομόνια για να πιστέψεις τον Όφι. Εγώ λέω ότι βάζει ακόμα έναν Έλληνα. Στο ρόστερ, δηλαδή αυτό που συζητάγαμε, θυμάσαι πριν πόσο καιρό, ότι είναι η πιο ελληνική ομάδα βάσει ρόστερ, με 7 εθνικότητες μόνο, με 26, δεν του φύγε κανείς, 27 θα γίνει τώρα. Στους δηλωμένους είναι 27 Έλληνες.
1: Οι Έλληνες λες.
0: Οι Έλληνες ναι, του ναι.
3: Σε ρόστερ 30...
0: 30 θα σου πω...
3: 35.
0: 26 στους 35 ήταν, τώρα είναι 27 στους 36.
3: Νομερό.
1: Ναι. Όλος θα φύγει σε μερικούς μήνες.
0: Εντάξει, για την ώρα όμως...
2: Ακριβώς το 75%.
0: Ναι. Αυτό που λέει. Ήταν στο 72, κάτι και πήγε 75. Θυμάμαι σου λέω γιατί έκανα όλη την χαρτογράφηση τότε, όταν ξεκίναγε η Λίγκα, γιατί είχε αλλάξει τα δεδομένα. Mm-hmm. Και ο Όφη ήταν συγκλονιστικά μεγάλη διαφορά. Και ο αμέσως επόμενος ξέρεις ποιος είναι.
2: Νομίζω είναι ο Ατρόμητος.
0: Ατρόμητος. Ο οποίος είχε μικρό ρόστερ, 25, είχε 18 στους 20. 17, συγγνώμη, στους 25.
1: Να πω κάτι τώρα που μου ήρθε αυτή η ερώτηση. Επαναξιολόγηση κάποιων πραγμάτων. Μπορεί να γίνει τώρα με τον νέο προπονητή, δηλαδή νους. Να μην έρθει, εγώ λέω. Για κάποιο λόγο, δεν ξέρω.
2: Δεν θα γίνει. Σίγουρα θα γίνει.
1: Ή καλώ... Αθανασίου.
2: Μα γι' αυτό σου λέω. Είναι project το οποίο με τη Λίμπαρ. Εντάξει, στο νους δεν ήταν αρνητικός άνθρωπος, είπαμε. Έχουμε εξηγήσει τι έχει γίνει. Κάθε άλλο τον είχε σε εκτίμηση και παρακολουθούσε και την πορεία του. Και όλο αυτό που είχαμε μεταφέρει με την αλλαγή εικόνα του νους με τις κάρτες. Επί Χρήστου Κόντι και προ Χρήστου Κόντι στον Όφη. Mm-hmm. Του Αθανασίου, ναι, είναι μια περίπτωση η οποία μπορεί να απασχολήσει και για ένα λόγο ότι το παιδί αυτό είναι Έλληνας. Έτσι. Απελευθερώνει θέση. Εγώ δεν μου φαινόταν ότι επί με την Λίμπαρο Αθανασίου θα έπαιζε ποτέ στον Ολυμπιακό. Αλλά βλέπεις πως αλλάζει το ποδόσφαιρο. Πως είναι αυτονόητο ότι ο Ολυμπιακός θα τελειώσει μεταγραφές σε 5 μέρες. Δεν ξέρω αν θα πάρει κανένα ελεύθερο μετά. Και δεν γίνεται με τον νέο προπονητή να μην έχει στο μυαλό σου. Τι μπορεί να γίνει άμεσα το Γενάρη. Ακόμα δηλαδή και αν μπορεί να έχει παίχτη τέλη Δεκέμβρη εδώ. Δηλαδή δεν πιστεύω ότι δεν θα φέρει να μπέχει αυτό ο προπονητή. Πώ να σου το πω. Για πολλού λόγου. Όλοι κάτι φέρνουν. Όλοι κάποιον εμπιστεύονται. Όπω είπε και ο Στέφανο νωρίτερα, ο προπονητή αυτό δούλεψε με πολύ καλού παίχτε στη Ρεάλ Σοσιεδάδ. Νομίζω ότι η δουλειά του έχει αποτυπωθεί. Ξέρει και το λένε κιόλα ότι είναι βασικό να έχει μια συνέχεια. Το βιώσαμε και πέρσι από κοντά, θα θυμάσαι τελικό του κυπέλλου Ισπανίας. Mm-hmm. Έχοντας παρότι καταφέραμε να τον δούμε, έχοντας καταγράψει 47.000 χιλιόμετρα.
0: Και τα σκαλιά, θα μας πεις τα σκαλιά.
2: Σκαλιά.
0: Το ανέβα πάνω, δεν το λέγαμε.
2: Ημι πέθανε ο Αντωνόπουλος και μετά κι εγώ.
0: Το θυμάμαι.
2: Έμεινε μόνο ο Σπίκης.
0: Θυμάμαι την περιγραφή, θυμάμαι, γι' αυτό λέω.
1: Εντάξει, έλα.
2: Ένα σχόλιο, λέει, και μας...
1: Ο οποίος ήταν fit.
2: Ποιος ο
1: Αντωνόπουλος. Ο Σπίκης της μετάδοσης.
0: Όχι, το πήρα σαν τον Κέσσαρα, το βάλανε στους ώμους και τον ανεβάσανε έτσι τα σκαλιά.
1: Μου πήρε λίγο χρόνο να σου πω την αλήθεια. Ναι, ναι, ναι. Αλλά...
2: Δεν έχει ξαναγίνει αυτό, άστο τώρα.
1: Αυτό με τον Αντωνόπουλο, αυτός τον έσωσε να ξέρεις.
2: Το θέμα είναι
1: τον είδε να...
2: Το ξεκάφωμα που κάνει μετά.
1: Τι?
2: Που έβριζε τους διοργανωτές που το είχαν πάει πιο πέρα και καλά και αυτά.
1: Δεν το είχαν πάει πιο πέρα. Δεν είχαν βάλει κάπου σήμανση και μας βάζανε με διαφορετικές εισόδους.
0: Καλά, και εμάς εξώστημα.
1: Στο Λακαρτούχα δεν ήταν. Μπράβο, για αυτού.

0: Σε είναι άλλο το. Είχα ξαναπάει πέρσι το Μπαρτσελόνα Ρεάλ που είχε γίνει πέρσι και άλλο το φετινό που έγινε τότε που ήταν πολύ πιο μικρό. Τέλος πάντων. Οπότε λες.
1: Ναι, και περιμένω να πάει κάνει την πρώτη προπόνηση, έτσι. Υπάρχει σίγουρα ένα ενδιαφέρον να δούμε και ποιος μπορεί να δώσει το παρόν από τη διοίκηση του Ολυμπιακού. Όλος ο τρόπος που θα μπει. Έχουν γίνει όλα τόσο γρήγορα. Δηλαδή, μιλάμε για μια ομάδα που ετοιμαζόταν να παίξει το Σάββατο με τον Όφη με το Μεντιλίμπαρ. Και μέσα σε λίγες ώρες δεν έχει συμπεριθεί καλά 24 ώρες. Έχει αποτέλεσει παρελθόν ο Βάσκος. Έχει έρθει στην Ελλάδα ο άλλος Βάσκος. Και πάμε σε αλλαγή σελίδας. Και σίγουρα θα έχει ενδιαφέρον και η πρώτη εντεκάδα που θα παρατάξει τους άνθρωπους. Το καταλαβαίνεις. Δηλαδή, θα παίξει ο Πουέρτα από την αρχή. Εντάξει, θα πούμε και αύριο αναλυτικά. Παρασκευή είναι αύριο,
0: Αύριο Παρασκευή, όλη μέρα.
1: Είναι όπως έχουμε χάσει τις μέρες. Να δούμε λίγο την άποψή του με τις αποστολές. Δηλαδή, με τη Λίμπαρ δεν κρυβόταν να βγάζει αποστολές κανονικά. Θυμίζονται ακόμα και το σκηνικό με τους ξένους όταν τους έκοβε από πριν, δεν έμπαινε σε αυτή τη διαδικασία. Mm-hmm. Μετά το έχει αλλάξει λίγο αυτό. Όλο τον τρόπο δουλειάς και εντάξει, τώρα ξαναλέω, είναι θέμα και πώς θέλει κάποιος να το δει. Εγώ πιστεύω ότι ο κόσμος θα είναι δίπλα σε αυτή την προσπάθεια. Το λέω επειδή πωλούνται και τα εισιτήρια με τον Όφη. Κυκλοφορούν και τα εισιτήρια δηλαδή που ο κόσμος θέλει να πάει και σε sold out φέτος. Θα έχει ένα ενδιαφέρον και πιστεύω ότι ο κόσμος του Ολυμπιακού θα την αγκαλιάσει αυτή την προσπάθεια γιατί βλέπει πάνω απ' όλα αγαπάει την ομάδα του. Είτε στη διοίκησή της είναι ο Μαρινέκης, είτε στον πάγκο είναι ο Μεντιλίμπαρ ή ο Αλγκουαθίλ και όλα αυτά.
0: Αλέξη.
2: Άλλα, Βασιλέ.
3: Να συνδέσω λίγο εδώ για τον Άρη.
0: Ναι. Ένα λεπτό.
3: Αλέξ, έχουμε πάρει το γιο του Ρέγγες στις ακαδημίες.
0: Για πες το. Ναι.
3: 19.
0: Το γράφει ένας φίλος.
3: Δεν είναι μεταγραφή, επειδή κυκλοφορούν ποσά, δεν υπάρχουν χρήματα στον Άρη.
2: Δελτίο είχε.
3: Δελτίο. Απλώς τον πήρε η ΑΕΚ. Γιατί το παιδί θέλει να κατέβει στην Αθήνα για σπουδές. Δοκιμάστηκε για ένα μικρό χρονικό διάστημα στην ΑΕΚ, τερματοφύλακας 18 ετών και έχει σωματωθεί στην ΚΑΠΑ 19 της ΑΕΚ. Είναι απλή ένταξη, δεν υπάρχει μεταγραφή, επειδή κυκλοφορούν ποσά διάφορα, 100.000 κλπ.
2: Όχι, όχι, τίποτα.
3: Είναι ο γιος του τεχνικού διευθυντή.
2: Καλός είναι. Είναι καλός. Είναι ψηλός, δυνατό παιδί. Τον είχα δει σε ένα μάτι στον ημιτελικό του περσινού κυπέλου Ερασιτεχνών. Είχε παίξει μαζί με τον Ατρόμητο. Έχει προοπτική και σωματικά και γενικά έχει χαρακτηριστικά καλά για τερματοφύλακας. Και από ό,τι ξέρω, θα συνδυάσει σπουδές και θα συνεχίσει το ποδόσφαιρο εκεί.
0: Για τον Μπαντζά, κάποιο σχόλιο του ΠΑΟΚ, μια και παίζει μεθαύριο και ο Άρης με τον ΠΑΟΚ.
2: Καλό φορέ είναι ο Μπαντζά. Καλό φορά. Λίγο που τον έψαξα και ρώτησα κάνα δύο που γνωρίζουν πρόσφατα και πράγματα. Είναι καλό σεντερφόρ ο Μπαντζά.
0: Συγκλονιστικά νούμερα αυτά που μας μετέφερε ο Στέφανος προηγουμένως. Λοιπόν, πάμε τώρα για τα τουάρι. Σήμερα το παιχνίδι. Μόλις έχουμε και δεκάδες, ξαναλέω, βοηθήστε με και από το κοντρόλ, γιατί είναι στον αέρα ο Αλέξης, οπότε δεν μπορεί να τσεκάρει και συνέχεια.
2: Παρακολουθώ ταυτόχρονα. Αν την μάθω, θα τη μεταφέρω.
0: Έχει μια σημασία αυτό που λέμε το συνδυαστικό, δηλαδή σήμερα Κυριακή. Ντέρμπι Κυριακή μεγάλο, σήμερα δύσκολο παιχνίδι για κύπελλο, έχει σημασία κι αυτό. Άρα, τι περιμένουμε να δούμε από πλευράς προσέγγισης του αγώνα πρώτα απ' όλα για τον Άρη?
2: Νομίζω ότι είναι υποχρεωμένος ο προπονητής του Άρη να κάνει ένα γενναίο φρεσκάρισμα στην ενδεκάδα, έχοντας να διαχειριστεί όχι μόνο το μάτς της Κυριακής, που εντάξει, όλοι ξέρουμε πόσο σημαντικό είναι γιατί είναι και το τοπικό ντέρμπι, αλλά έχει να διαχειριστεί 4 μάτς σε 10 μέρες. Από το σημερινό μέχρι το μεθεπόμενο Σάββατο που κλείνει αυτή την τετράδα αγώνων με τον Ηρακλή. Είναι και διάμεσα το Μαρκό για το κύπελο την άλλη Τετάρτη. Επομένως έχει 4 μάτς μέσα σε διάστημα πολύ λίγων ημερών. Άρα αυτό θα φέρει rotation, θα φέρει φρεσκάδα, θα φέρει νέα πρόσωπα στην ενδεκάδα. Έχει αφήσει, σκοπεύει να αφήσει αρκετούς από τους βασικούς στα πρώτα παιχνίδια εκτός ενδεκάδας. Ο Γκαρέ, ο Γένσεν, ο Ρίτσαρτς. Νομίζω ότι όλοι αυτοί. Ο Μπασίρου, νομίζω ότι όλοι αυτοί θα είναι εκτός ενδεκάδας. Ίσως κάποιοι να είναι και εκτός αποστολής. Αυτό θα το δούμε γιατί δεν έχει αναρθεί αποστολή από χθες. Θα φέρει νέα πρόσωπα στο βασικό σχήμα. Δύο πιτσιρικάδες υποχρεωτικά. Ο Βοριαζίδης και ο Χαρούπας, νομίζω θα είναι οι δύο. Ο Χαρούπας, μάλιστα, θα παίξει πάλι όπως και στο μάτς με την αναγέννηση Καρδίτσας για το κύπελο στο αριστερό άκρο της άμυνας. Ενώ δεν είναι back, είναι μεσοεπιθετικός ο πιτσιρικάς. Αλλά αναγκαστικά θα παίξει εκεί. Από αυτά που γνωρίζουμε από τις δοκιμές που έκανε τις δύο προηγούμενες μέρες ο προπονητής του Άρη, θα βάλει τον Ζερεμί Πετρίς στο δεξιάκρο της άμυνας, θα αφήσει έξω το Φατιγκά, θα βάλει τον Ματάρ Τιάμ πιθανότατα, τον 18χρονο του Σενεγαλέζου που θα κάνει ντεμπούτο, το στόπερ, δίπλα στο Σούταλο, με τον Χαρούπα αριστερά. Στο τέρμα θα διατηρηθεί ο Βέλιο και... Περιμένω λίγο να δω την αποστολή, παιδιά, γιατί έχω την αίσθηση ότι ο Διούδης είναι και εκτός αποστολής. Και το λέω από την άποψη ότι στα μάτς κυπέλλου ήθιστε να παίζουν οι αναπληρωματικοί τερματοφύλακες. Το κάνουν πολλοί προπονητές. Mm-hmm. Νομίζω θα επιβεβαιωθεί σε λίγο ή όχι ότι είναι και εκτός αποστολής ο Διούδης. Και αυτό προφανώς κάτι λέει. Στα χάφ ο Βοριαζίδης θα είναι με το Ράτσις και το Μάνο Γκαρθία. Στην επίθεση ο Κουαμέ, μάλλον κορυφή, ο Μυρ αριστερά. Και ο Παλάσιος στη φυσική του θέση δεξιά.
0: Αυτό να το δούμε σε λιγάκι και τα επιβεβαιώσουμε έτσι κι αλλιώς. Ναι. Οπότε δεν χρειάζεται να αναλωθούμε άλλο σε αυτό. Θέλω να μου πεις λίγο για την ενίσχυση μέσω Rangers, ε.
2: Ναι. Ο Άρης παίρνει τον Τζον Σούταρ. Ήρθε σε συμφωνία με τον συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή. Ένα πολύ έμπειρο, μπαρουτοκαπνισμένο στη σκοτσέζικη Premiership. Είναι 30 χρονών, ύψος 1,86. Ο Τζον Σούταρ. Είναι σκοτσέζος με καταγωγή από την Αυστραλία λόγω μητέρας. Ο αδερφός του μάλιστα που παίζει στη Λέστερ έχει επιλέξει την εθνική Αυστραλίας. Αντίθετα ο Σούταρ έχει επιλέξει την εθνική Σκωτίας και μάλιστα ήταν και στην αποστολή της εθνικής Σκωτίας στο πρόσφατο Μουντιάλ. Αλλά δεν αγωνίστηκε σε κανένα από τα τρία παιχνίδια που έδωσαν στον όμιλο που συμμετείχαν οι Σκοτσέζοι. Ένα παιδί το οποίο
4: ο αδελφός του είναι νομίζω ένα στόπερ που είναι σχεδόν δίμετρος. Είναι πάρα πολύ ψηλός ο αδελφός
2: ναι,
4: του, αν θυμάμαι καλά.
2: Αυτός είναι Στέφανε.
0: Τον έχεις περιγράψει, Στέφανε.
5: Και αυτό το σκληρό αγόρι το θυμάμαι πέρυσι τα μάτια με τον Παναθηναϊκό.
4: Τον Τζον, λες, τον Τζον, όχι.
0: Όχι έτσι, τον αδελφό του λες.
5: Με τους Rangers. Ήταν τραυματίας και δεν πρόλαβε να παίξει στη Ρεβάνς.
2: Οι τραυματισμοί, Κώστα μου, είναι κάτι που συνοδεύει την καριέρα του, γι' αυτό και τον έχουν χαρακτηρίσει ένα πραγματικό μαχητή. Διότι έχει επανέλθει μετά από δύο ρήξεις αχίλιου τένοντα, παιδιά. Αχίλιο. Και στο ένα και στο άλλο πόδι. Δύο. Ναι, ναι. Όταν ήταν στη Hearts και μετά όταν πήγε στη Rangers στο ξεκίνημα. Έχουν περάσει καμιά 5 χρόνια βέβαια από τότε, από τον τελευταίο αυτό τραυματισμό. Αλλά δεν είναι μικρό πράγμα να επιστρέφεις προφανώς από δύο τέτοιους πολύ σοβαρούς τραυματισμούς και ότι το κατάφερε και έχει παίξει 255 μάτς στη Σκοτσέζικη Πρέμιερσιπ, πήρε μεταγραφή στη Rangers, έπαιξε σε τελικούς κυπέλλου, έχει κάνει 35 μάτς σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις και έχει φτάσει 24 φορές να έχει φορέσει το εθνόσημο. Τη Σκωτίας σημαίνει ότι είναι ένας από τους καλούς Σκοτσέζους κεντρικούς αμυντικούς. Δυναμικός, το χαρακτηρίζει η δύναμη στον αέρα πάρα πολύ, αλλά δεν είναι και άγουρος με την μπάλα, να το περιγράψω έτσι. Δηλαδή, από ό,τι τον έψαξα λίγο, είναι και ένας παίκτης ο οποίος μπορεί να τη βγάλει από πίσω, να χτίσει δηλαδή.
0: Ο Άρης τον πιστεύει προφανώς και δεν θεωρεί στοίχημα το ότι τον αποκτά γιατί δίνει συμβόλαιο 3 ετών. Άρα δεν τον προβληματίζουν τόσο οι τραυματισμοί που μας ανέφερες νωρίτερα.
2: Είναι πριν από χρόνια οι τραυματισμοί, βέβαια. Δεν είναι τώρα.
0: Ναι, δεν είναι τώρα.
2: Έχουν περάσει αρκετά χρόνια.
5: Και βγάλει γεμάτα σεζόν.
2: Να το διευκρινίσω αυτό. Mm-hmm. Και έχει κάνει και γεμάτα σεζόν, όντως τα προηγούμενα χρόνια. Δεν υπολογιζόταν από τους Rangers. Ήταν στην transfer list. Και επέλεξε για πρώτη φορά να βγει εκτός Σκωτίας. Είναι η πρώτη φορά που θα φύγει εκτός Σκωτίας. Έχει παίξει την Dundee, στη Hearts, στους Rangers.
0: Μάλιστα.
2: Και η πρώτη του ομάδα εκτός Σκωτίας θα είναι ο Άρης.
0: Αλέξ, σου δίνω λίγο χρόνο για να δούμε πότε θα έχεις ενδεκάδες να μας μεταφέρεις. Γιατί έχω και μια σύνδεση ακόμα με Ρόδο. Πρώτα στο Βερβελέ, κάτι καινούριο.
1: Ναι, επιβεβαιώνεται αυτό που λέγαμε νωρίτερα. Ο Βαγγέλης Μαρινάκης είναι αυτός που θα πάει στο Ρέντι. Νομίζω ότι ήταν το πιο λογικό να γίνει. Ήταν η δική του απόφαση.
0: Για να παρουσιάσει τον καινούριο προπονητή.
1: Να τελειώσει με τη Λίμπα, να παρουσιάσει τον καινούριο προπονητή. Και θα έχει και ενδιαφέρον το παζλ που θα έχουμε ως τελική σύνθεση στο θέμα του νέου προπονητή, γιατί φέρνει, από ό,τι λένε τελευταίες πληροφορίες, και προπονητή τερματοφυλάκων, δικό του. Νομίζω ότι ο Ολυμπιακός εδώ και χρόνια συνεργάζεται με τον Παναγιώτη Αγριόγιαννη και φέρνει και αναλυτή. Λέγαμε νωρίτερα ότι ήταν Έλληνες τα παιδιά συνήθως που είναι αναλυτές, δεν ξέρω, μπορεί να πλαισιωθεί ως να μείνουν και να είναι αυτός ο επικεφαλής. Θα τα δούμε στην πράξη σίγουρα. Η επόμενη μέρα έχει ενδιαφέρον. Και να δούμε, επειδή με ρώτησε και ένας φίλος προχθές εδώ που με βρήκε στο διάδρομο, μου λέει: ξέρεις γιατί δεν πάει καλά η ομάδα αυτή που έχει ξεκινήσει, δεν έχει κάνει αγιασμό. Πώς γίνει και σήμερα και ο αγιασμός, ρε φίλε, να το λέμε.
0: Μάλιστα.
1: Θα πιστεύουμε σε αυτά.
0: Λοιπόν, break για το Action 24 γρήγορα. Γυρίζουμε με YouTube Αθλέτικο, παραμένουμε εδώ. Έχουμε συνδεσούλα με Ρόδο και εννοείται και ενδεκάδες από τον αγώνα του Αστέρα με τον Άρη.

92 ομάδες. Ένα τρόπαιο. Έλληνες παίκτες. Δηλαδή, πολλοί λόγοι για να συνεχίσεις να βλέπεις Carabao Cup. Στο YouTube του Αθλέτικο.

Έλαβετ. Η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Έλαβετ. Έλα όπως είσαι.

0: δεύτερη σεζόν με νέο σχήμα.
1: Καλή ποδοσφαιρική σεζόν.
0: Θα είμαστε εδώ κάθε Παρασκευή, θα σχολιάζουμε ό,τι γίνεται στο ποδόσφαιρο κυρίως.
1: Τώρα, άμα ξεκινήσουμε τέτοιες ιστορίες, μα δεν το πει.
0: Όχι, όχι, φτάνει.
1: Δεν είμαστε και για χόρταση.
2: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
3: Για ΕΟΤ λέγαμε. Συνεχίστε τώρα.
0: Όχι, όχι, όχι. Συνάδελφοι συγκεκριμένοι.
4: Οι τιμές
0: είναι κανονικοί.
4: Τι έχουμε αποκρατήσει, για πείτε μας.
0: Κανονική, κανονική. Εγώ αλλού πήγαινε ο ΕΟΤ.
5: Εντάξει, υπάρχει κίνηση. Υπάρχει κίνηση.
0: Μεγάλη τσάντα, κάρα.
6: Και ακρίβεια, μεγάλη παιδιά, ακρίβεια.
3: Και ακρίβεια, λοιπόν, για ποιο λόγο είστε εκεί. Γελάω και μόνο που το λέω.
6: Καλό καιρό έχει. Κάνα μπανάκι θα κάνουμε. Αλλά θα δούμε και τα αποκαλυπτήρια δύο ομάδων της GBL, του Παναθηναϊκού και της ΑΕΚ, καθώς συμμετέχουν στο δεύτερο τουρνουά της Ρόδου, ένα διεθνές τουρνουά, στο οποίο θα συμμετέχει και η πρωταθλήτρια Σερβίας, η Σπάρτα Σουμπότιτσα, η οποία, όπως είχαμε πει και σε προηγούμενη σύνδεση που είχαμε κάνει τις προηγούμενες μέρες, είχε κάνει την έκπληξη και είχε κατακτήσει το πρωτάθλημα. Η αλήθεια είναι, δεν το θυμόμουν, επειδή το κοίταξα μετά.
3: Ποιος να το θυμάται, εδώ ο Αβραμίδης μας τσιμπάει, λέει, λάθος κάνει μάλλον.
4: Ποια Σπάρτα Σουμπότιτσα, ρε παιδιά, πήρε πρωτάθλημα.
3: Έτσι έκανε και ο Μυρότσας προχθές.
0: Τι άλλη κατεβήκανε, μήπως τι θα πήχανε.
6: Και στο τελικό δεν ήταν ούτε η Παρτίζαν ούτε ο Ερυθρός Αστέρας.
0: Ποιος ήταν.
4: Ποιος ήταν, μόνοι της παίζανε.
0: Ήταν μόνο
3: η Ευρωλίγκα.
4: Παίζουν μόνο η Ευρωλίγκα.
3: Είχαν κανένα ατύχημα.
6: Η FMP.
5: Η οποία είναι θηγατρική του Ερυθρού Αστέρα.
0: Η ACTC.
4: Θηγατρική, λέει, του Ερυθρού Αστέρα. Πήγε στο τελικό.
3: Μάλιστα. Τέλος πάντων. Εμείς θα δούμε Παναθηναϊκό και ΑΕΚ.
6: Είναι still Final Four το πρωτάθλημα της Σερβίας. Αλλά ναι, ας πάμε στον Παναθηναϊκό και στην ΑΕΚ. Θα τα συζητήσουμε για τη Σουμπότιτσα τις επόμενες μέρες. Θα έχουμε live συνδέσεις. Θα δουν μέσω του Action 24 και του Αθλέτικο οι φίλοι μας ζωντανά αυτά τα πρώτα παιχνίδια. Που για να πάω στον Παναθηναϊκό είναι τα αποκαλυπτήρια της ομάδας του Ζέλικο Μπράντοβιτς. Ο Σέρβος τεχνικός, ο legend της EuroLeague, επέστρεψε στον Παναθηναϊκό μετά από 14 χρόνια και για πρώτη φορά θα τον δούμε να κάθεται ξανά στον πάγκο της ομάδας με την οποία διέπρεψε, στον πάγκο της ομάδας την οποία γιγάντωσε και ο ίδιος, κατακτώντας μαζί της 5 ευρωπαϊκά τρόπαια. Θα δούμε τον Παναθηναϊκό με αρκετές απουσίες, η αλήθεια είναι. Θα είναι 5 στο σύνολο, έτσι μαθαίνω. 5 παίχτες του Παναθηναϊκού δεν θα ταξιδέψουν. Είναι οι γνωστοί 4 οι τραυματίες το προηγούμενο διάστημα. Ο Κέντρικ Ναν με πρόβλημα στο γόνατο. Ο Νάιτζελ Χέις Ντέιβις, ο οποίος έχει ένα κάταγμα στο τέταρτο μετακάρπιο. Ο Μουσταφά Φαλ, τελευταίος τραυματισμός για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος έχει μια θηλάση στον οπίσθιο μοιραίο. Αυτοί οι τρεις αναμένονται μετά τα μέσα, εκεί γύρω στα μέσα Οκτωβρίου, λίγο μετά. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί και η αποθεραπεία τους. Τότε όμως περίπου αναμένονται πίσω στην αγωνιστική δράση. Άρα θα χάσουν, εκτός από όλη την προετοιμασία φυσικά, θα χάσουν και τα πρώτα επίσημα παιχνίδια του Παναθηναϊκού. Και είναι και ο Νίκος Ρογαβόπουλος, ο οποίος έχει υποστεί και αυτός μια θλάση στον οπίσθιο μοιραίο. Και θα χάσει την προετοιμασία και κάνει έναν αγώνα δρόμου για να δούμε αν θα προλάβει τα πρώτα επίσημα παιχνίδια, δηλαδή την πρεμιέρα της EuroLeague με την Παρί και το Super Cup της Ελλάδος.
3: Ηλιά.
6: Από εκεί και πέρα, στην Αθήνα αναμένει. Ναι.
3: Αν είναι κάτι σημαντικό, πες το μου για να προλάβω. Θέλω να ακούσω και τον Χρήστο λίγο και
6: είναι
3: να ακούσω
6: σημαντικό
3: το πρόγραμμα κυρίως.
6: Στην
3: που
6: Αθήνα αναμένεται να μείνει και ο Κώστας Λούκας,
3: ωραία,
6: ο οποίος γενικότερα ακολουθεί από την αρχή της προετοιμασίας ένα συντηρητικό πρόγραμμα, mm-hmm, καθώς αντιμετώπισε, θυμούνται όλοι καλά, ένα πρόβλημα στο γόνατο, στον μηνίσκο, στο τέλος της περσινής χρονιάς. Μπήκε λίγο πιο νωρίς από όσο θα έπρεπε και το βασικό πιέστηκε λίγο περισσότερο από ό,τι θα έπρεπε στον ημιτελικό με τον ΠΑΟΚ στο πρωτάθλημα της Στοίχημαν GBL. Οπότε υπήρχε έτσι ένα πρόβλημα. Μεγάλωσε το πρόβλημα που υπήρχε. Έπαιξε μόνο σε έναν από τους τελικούς κόντρα στον Ολυμπιακό. Και πάνε τώρα, δεν υπάρχει λόγος. Τον ξέρει πολύ καλά ο Ζέλικο Μπράντοβιτς, ξέρει και ο ίδιος πολύ καλά okay τον προπονητή του Παναθηναϊκού. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να τον πιέσουν και έτσι θα μείνει και αυτός εκτός. Αντίθετα, ο Ματίας Λεσόρ αναμένεται να είναι στην αποστολή που θα φτάσει εδώ στη Ρόδο γύρω στις 8 το βράδυ. Θα είμαστε εκεί για να καταγράψουμε την υποδοχή που πιθανόν θα υπάρχει.
3: Ωραία, και θα τα δούμε όλα, Ηλία. Δεν έχω άλλο χρόνο. Πάμε στον Χρήστο λίγο να ακούσουμε και την ΑΕΚ δύο πραγματάκια και το πρόγραμμα. Αν θυμάσαι, Χρήστο, πώς είναι τα μάτς και τι ώρα.
7: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από το πρόγραμμα, ναι, που είναι και αυτό που ενδιαφέρει περισσότερο τον κόσμο.
5: Παναθηναϊκός ΑΕΚ την Παρασκευή στις 8 η ώρα από το κλειστό της Καλλιθέας. 7 η ώρα το απόγευμα του Σαββάτου Παναθηναϊκός Σπαρτάκ Σουμπότιτσα. Και το τριήμερο κλείνει με την αναμέτρηση της ΑΕΚ απέναντι στη Σπαρτάκ το απόγευμα της Κυριακής στις 8 η ώρα.
3: Και το όσον αφορά την ΑΕΚ, έρχεται
5: και αυτή με απουσίες. 5 παίχτες είναι εκτός, αλλά αναμένονται να ταξιδέψουν όλοι για λόγους χημίας και να είναι όλη η ομάδα μαζί. Δεν θα παίξουν οι Φλιόνις, Μπράουν, Φίζελ, Γουίλιαμς και το τελευταίο πρόβλημα της τελευταίας στιγμής, ο Λάντερ Σνόλε, ο οποίος δέχτηκε ένα χτύπημα στη μέση στην τελευταία προπόνηση. Ντεμπούτο για τον Γιάννου Λαρετζάκη που θα είναι στην αποστολή. Έκανε προπόνηση σήμερα το πρωί με την υπόλοιπη ομάδα, την πρώτη του, μετά την υπογραφή του τριετού συμβολέου. Θα είναι στην αποστολή, θα πάρει χρόνο. Η μεγάλη επιστροφή του Γιάννου Λαρετζάκη στην ΑΕΚ μετά από 7 χρόνια. Σε μια σύνθεση ανάγκης, γιατί η ΑΕΚ έχει και δύο παίχτες δοκιμαστικούς, τον Πίχνη και τον Πίτερσον, που συμπληρώνουν την ομάδα. Και έρχεται και η ΑΕΚ με αρκετά προβλήματα, αλλά ο Σάκοτα θέλει να μοντάρει την ομάδα και να δει σε τι επίπεδο είναι το γκρουπ σε αυτή τη φάση της προετοιμασίας.
3: Πάρα πολύ ωραία. Αθλέτικο και Action 24 θα κάνουν τη δουλειά για εσάς. Εσείς απολαύστε τα παιχνίδια που έχουμε εξασφαλίσει. Αυτό το πουσουκού. Τα λέμε και αύριο. Πείτε το Μυρότσο ότι τον ψάχνει κόσμος μετά τις τελευταίες προβλέψεις. Και τα λέμε αύριο και μαζί του κάποια στιγμή. Ευχαριστώ κύριοι. Περνάτε καλά. Καλές διακοπές. Καλή συνέχεια.
0: Δεν υπάρχει αυτό το διδυμάκι πάντως. Σε αυτό το νησί, αυτό το διδυμάκι δεν υπάρχει.
3: Πάμε, πάμε. Λοιπόν, δεν μπορώ να περιμένω άλλο τώρα που λέει και ένα σύνθημα για τις ενδεκάδες. Φαντάζομαι δεν έχει κάτι, Άλεξ, ακόμα.
7: Όχι, δεν έχουμε. Δεν έχουμε.
3: Ωραία.
7: Όχι.
3: Θα τις πληροφορηθούν μέσα από τα social τα παιδιά. Σε ευχαριστώ, Άλεξ μου. Μιλάμε και αύριο που είναι Παρασκευή και θα έχουμε να πούμε και άλλα πράγματα και για το μάτς αυτό. Κύριε Βερβελέ,
7: χαρά.
3: Κύριε Καπετανάκο, κύριε Αβραμίδη, κύριε Γουλή, εξαιρετική παρέα σας. Θα το επαναλάβουμε κάποια μέρα. Αύριο νομίζω είναι μια καλή
8: χαρά. Ιδέα.
3: Ναι, θα δούμε τώρα εσύ, τώρα δεν ξέρω τι θα γίνει με σένα. Γιατί σε βάλαμε στα βαθιά. Λοιπόν, μάγκες, ευχαριστώ πάρα πολύ και ευχαριστούμε πάρα πολύ το chat σήμερα. Πάρα πολύ μεγάλη συμμετοχή. Ευχαριστούμε για την παρέα που μας κάνατε όλη την μέρα και χθες το βράδυ, επιμένω, γιατί ήταν λιγάκι περί απρόοπτο. Κοντά στα 2.500 like. Μπορούμε και μερικά ακόμα, αν θέλετε, μέχρι τη λήξη. Τα συζητάμε πάλι στο back-to-back αύριο, 3 με 5. Καλή συνέχεια.

0: you'd been here, chances are you would have seen things differently.
1: Αμέσως μετά, ο Άντωνι Μπουρτέν σε άγνωστα μέρη.
2: Δεν υπάρχει τίποτα πιο σημαντικό από το να ξεκινάς την ημέρα σου ενημερωμένος.
3: Να ξέρεις τι να περιμένεις, να έχεις πλήρη εικόνα. Αυτό δεν είναι σημαντικό όπλο στα χέρια σου.
2: Είναι κρίσιμο να διαμορφώνεις εσύ τη δική σου άποψη.
3: Αυτό κάνουμε εδώ.
2: Για όλα τα θέματα, την οικονομία, την κοινωνία, την πολιτική.
3: Θα είναι μια χρονιά γεμάτη γεγονότα. Εμείς θα είμαστε παντού, κάθε πρωί, μαζί με τους πρωταγωνιστές. Εδώ, στο Action 24.
1: Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον ειδική επιμέρου σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασεολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.
4: Οι ειδήσεις μετά τις ειδήσεις. Θέλουμε να συνεχίζουμε το ρεπορτάζ. Να αναλύουμε τα γεγονότα της ημέρας.
5: Μαζί με τους πρωταγωνιστές. Να εμβαθύνουμε και να δίνουμε την τροπική.
6: Με θέση. Γιατί όλες οι ειδήσεις μας αφορούν και πρέπει να έχουμε όλα τα δεδομένα και όλες τις απόψεις.
4: Τα γεγονότα, ναι, αυτά έχουν την πρώτη θέση. Εδώ, στο Action 24.

0: πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Ακατάλληλη φρασεολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.
1: Oh my god, one verse.

0: Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
1: She's the only one with the courage to stand up to corporate America in an era where everyone else is afraid to do so. Thank God for Patty.
2: I intend to continue my search into the funds stolen by Louis Tobin.
3: All lie behind these walls.
4: Is that the money?
5: Tell me the truth about Daniel Marchetti. Louis had a child with him.
3: Did you tell him?
6: Yes. She was going to leave Tessa alone.
0: Κάθε βράδυ τα μεσάνυχτα στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Ακατάλληλη φρασεολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.
7: You know what I like? I like Sichuan.
8: And I love the food here.
7: You know what else I like? Torturing my friend, Eric Repair. I don't know why. Maybe it's because he's so damn nice.
8: You high, man? You look high.
9: I am. But I like it.
8: Yeah?
7: You could pretty much tear his toenails out, and he'd still find something nice to say about you. He's so polite. Yet if you look closely, and I do, his discomfort can be exquisite.
9: He's the devil. Look at it.

0: this way.
1: Pull that trigger, you punk. I'd love to blow you away.
2: I have the right to remain silent.
3: The Rookies.
1: Will you say that again, please?
3: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
4: Θέλω ο καλεσμένος μου να νιώθει όμορφα. Δεν τον ανακρίνω, συζητάω μαζί του. Μόνο έτσι μπορεί να βγει ο εαυτός του. Δεν είναι συνεντεύξεις, είναι συζητήσεις άνετες, χαλαρές, ανθρώπινες. Δεν κοιτάω την κλειδαρότρυπα, ποτέ δεν κοίταξα. Αυτές οι βραδινές συζητήσεις είναι συντροφιά, είναι ένα ταξίδι που κρύβει εκπλήξεις.
3: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Ακατάλληλη φρασεολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.

0: barely move, and suddenly they stop.
1: Ο Άντωνι Μπουρντέ σε άγνωστα μέρη. Wow. Κάθε Δευτέρα με Παρασκευή στις 3 τα μεσάνυχτα στο Action 24. Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον ειδική επιμέρου σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασιολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου. Δύο ομάδες. Ένα τρόπαιο. Έλληνες παίκτες. Δηλαδή, πολλοί λόγοι για να συνεχίσεις να βλέπεις Carabao Cup. Στο YouTube του Αθλέτικο.
2: Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, σε συνεργασία με την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, διοργανώνουν ιστορική συναυλία την 3η 15 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Κρατάμε τη φλόγα της ειρήνης, της ελπίδας και του ανθρωπισμού αναμένη. Καλλιτεχνική διεύθυνση επιμέλεια, Πασχάλης Τόνιος. Είσοδος ελεύθερη. Δωρεάν δελτία εισόδου στο more.com.
3: 3, 2, 1, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού. ECOMED Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.

Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Pure Action, ένα επεισόδιο γεμάτο δράση, ένα τηλεοπτικό μαγκαζίνο που σας μεταφέρει δράση από πολλά αθλήματα, ιδιαίτερες στιγμές και την αδρεναλίνη να ανεβαίνει στα ύψη. Σε αυτό το επεισόδιο θα επικεντρωθούμε στην ιστιοπλοεία και θα έχουμε την δυνατότητα να δούμε σημαντικά γεγονότα. Σε

0: κερδίσει παγκόσμιο πρωτάθλημα και γενικά να εισπράξουμε μια πλούσια δράση μέσα στην θάλασσα, με το υδάτινο στοιχείο να είναι πλούσιο σε κάθε περίπτωση. Και βέβαια αυτό που ξεχωρίζει πλέον είναι το πρωτάθλημα GC32, ένα σχετικά νέο πρωτάθλημα με σκάφη καταμαράν τα οποία έχουν το πτερύγιο, το foil στο κάτω μέρος τους, κάτι που τους δίνει τη δυνατότητα να ύπτανται ουσιαστικά πάνω από το νερό. Σε αυτό το επεισόδιο θα βρεθούμε στην Λίμνη Γκάρδα στην Ιταλία, όπου θα έχουμε και το Pascucci Formula Kite World Championship. Προετοιμασία για τους Ολυμπιακούς Αγώνες και το Παρίσι, ουσιαστικά για το kiteboarding και το kitefall. Θα επισκεφτούμε την Πάλμα για το RSX, το Ευρωπαϊκό και Πρωτάθλημα Νέων Ευρώπης, και θα βρεθούμε στο Long Beach της Καλιφόρνια για το 4ο Congressional Cup. Άμα ξεκινήσουμε όμως από το GC32, για 6η σεζόν, μεγάλη δράση από τα καταμαράν που έχουν σχεδιαστεί με foil για να τρέχουν σε εντυπωσιακές γρήγορες ταχύτητες. Το tour έρχεται και πάλι να σταματήσει στην Ιταλία και να βρεθούμε στην Σαρδινία σε μια όμορφη συνθήκη. Ιδιαίτερες εικόνες. Η πόλη λοιπόν η οποία υποδέχεται το GC32, την ρεγκάτα στην Μεσόγειο, με τον Κριστιαν Σέρερ να έχει παίξει ιδιαίτερο ρόλο σε αυτό, τον διευθυντή του πρωταθλήματος. Με όμορφες συνθήκες, καλό άνεμο, μας εύχεται ο δήμαρχος της πόλης που φιλοξενεί το γεγονός. Είχαμε βρεθεί και στις αρχές του χρόνου για τον αγώνα στην Ιταλία, το Villa Simius Cup, με τις μάχες να φουντώνουν όλο ένα και περισσότερο.
1: Well, in this 2019 season,
0: σε αυτή την σεζόν, λέει ο Κρίστιαν Σέρερ, όλοι στα πληρώματα του GC32 θα έχουν τη δυνατότητα να βρεθούν αντίπαλοι. Αφού είχαμε προηγουμένως δύο διαφορετικά πρωταθλήματα μαζί με το Extreme Sailing Series, τώρα έχουμε τη δυνατότητα να τους έχουμε όλους μαζί εδώ με 10 ομάδες. Είναι αρκετά ενδιαφέρον σε αυτή την κλάση του GC32. Αντί για δύο σιρκουί θα έχουμε ένα, οπότε σημαίνει ότι όλοι οι καλοί στιοπλοί θα βρεθούν εδώ. Αποκτά μια διαφορετική δυναμική το πρωτάθλημα, κάτι που ενθουσιάζει και τους διοργανωτές, αλλά βέβαια και το κοινό για τις συμμετοχές και τα σκάφη που θα λάβουν μέρος. Ναι, και πάλι πλέον έχουν την δυνατότητα να δώσουν τη δική τους μάχη για το Villa Simius Cup στο πλαίσιο του Racing Tour του GC32. Η ομάδα Argo είναι ήδη πρωταθλήτρια εδώ. Υπάρχει μια μεγάλη μέρα μπροστά μας. Πρέπει να μαχόμαστε κάθε μέρα. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι για δράση. Να παίξουμε καλή μπάλα, να κάνουμε μια καλή κούρσα. Είναι κάποιες από τις ατάκες των ιστιοπλών που θα λάβουν μέρος στην αναμέτρηση. Ελαφρύ άνεμη στο ξεκίνημα, στο Villa Simius. Η νέος Rebel με τον 4 φορές Ολυμπιονίκη Ben Ansley πήρε κεφάλι με την Κοντίκο Ρόχο Racing του Φεντερικό Φεριόλη να ακολουθεί, όμως να πέφτει στην

Γενική κατάταξη στην τέταρτη θέση. Σήμερα ήταν μια δύσκολη μέρα, λέει ο Λούκας Γκονζάλες Σμιθ. Είχαμε κάποια καλά αποτελέσματα, είμαστε ευχαριστημένοι γι' αυτό. Στο τελευταίο μέρος της κούρσας άρχισε να αλλάζει ο αέρας και να πέφτει, κάτι που είναι πολύ δύσκολο για να μπορέσεις να πλεύσεις σε υψηλές ταχύτητες. Θα μπορούσαμε να πάμε λίγο πιο γρήγορα. Τις επόμενες τρεις ημέρες στη ρεγκάτα υπήρχε full δράση με 5 κούρσες ανά μέρα. Στην δεύτερη μέρα ο πρωταθλητής της προηγούμενης χρονιάς, η ομάδα Νορότο με σκίπερ τον Φρανκ Καμάς, πήρε την νίκη στα δύο πρώτα event, με την ομάδα Ομάνερ να ακολουθεί και να ισοβαθμεί. Με την ομάδα Ομάνερ όμως να διαχειρίζεται καλύτερα την τρίτη ημέρα και να παίρνει πρωτοπορία στην κατάταξη. Σήμερα ήταν εξαιρετικά για εμάς τα αποτελέσματα. Χάσαμε μόλις έναν πόντο, λέει ο Άρνοντ Ψαροφάγκης, της ομάδας που ευελπιστεί να διατηρηθεί ψηλά. Έχουμε όμως μια πολύ μεγάλη μάχη με την ομάδα Oman Air και μια σημαντική αναμέτρηση. Μας λέει ο κυβερνητής του Αλίγνη, το οποίο πίεσε στο ξεκίνημα της τελευταίας ημέρας, όμως η ομάδα Oman Air κατάφερε να διαχειριστεί το προβάδισμά της και να κατακτήσει την νίκη. Η ομάδα Λίγνη τερμάτισε δεύτερη με την Ineos στην τρίτη ημέρα να είναι στην τρίτη θέση. Ο Eric Maris με την ομάδα Zulu κέρδισε το τρόπαιο των ιδιοκτητών οδηγών. Ήταν εξαιρετικά σε αυτή τη ρεγκάτα στο Βιλασίμιους, ένας καλός αγώνας, διαφορετικές συνθήκες στις ημέρες που προηγήθηκαν, ήταν αρκετά καλά, είχαμε όμως βροχόπτωση και ισχυρό άνεμο, είμαστε χαρούμενοι για την απόδοσή μας. Γι' αυτό ήρθαμε εδώ, για να προσπαθήσουμε να δώσουμε έναν σκληρό αγώνα και είμαστε χαρούμενοι που καταφέραμε. Συγχαρητήρια στην ομάδα Oman. Έπλεψαν εξαιρετικά, το ίδιο έκανε και η ομάδα Αλίγνη. Έτσι λοιπόν, η ομάδα Oman Air με τον Άνταμ Μινόπριο στην πρώτη θέση, η ομάδα Λίγνη με τον Μπερταρέλη στη δεύτερη, η ομάδα Ineos στην τρίτη θέση της κατάταξης. Τον περασμένο χρόνο η ομάδα Oman Air τερμάτισε δεύτερη με τον Άνταμ Μινόπριο να είναι αυτός που ευελπιστεί να οδηγήσει την κούρσα στο πρωτάθλημα. Ο πρώην παγκόσμιος πρωταθλητής και στέλεχος της ομάδας που συμμετείχε στο Volvo Ocean Race έχει πλέον κοντά του τον Peter Greenhalgh και τον Stuart Donson, αλλά και τον Nasser Al Masrai, σε μια ομάδα που έχει δυναμώσει, έχει νέο κόσμο. Έχει ενισχυθεί η ομάδα Oman Air και φιλοδοξεί να ανέβει ακόμα περισσότερο στην ιεραρχία των ομάδων που οδηγούν την κούρσα στο GC32. Έρχοντας εδώ, ο ανταγωνισμός ξέραμε ότι θα ήταν ακόμα μεγαλύτερος. Έχουμε τον Peter Greenhalgh, μια σημαντική προσθήκη με έναν άνθρωπο που έχει δείξει μέχρι τώρα το ότι μπορεί να καταφέρει. Όπως επίσης έχουμε και την προσθήκη του Stuart Donson, αλλά και ένας άνθρωπος από το Oman, ο Nasser Al Masrai, που έχει την ευκαιρία του να ανεβάσει ταχύτητες και να μπορέσει να προσφέρει πραγματικά. Η τακτική μας θα είναι να διατηρηθούμε σε υψηλά επίπεδα, να έχουμε μια γρήγορη, καθαρή διαδρομή, να δράσουμε έξυπνα, να μην κάνουμε λάθη που θα μας κοστίσουν βαθμούς και έτσι να πάρουμε αρκετούς βαθμούς.
πρώτη συμμετοχή της χρονιάς ήταν θετική για την ομάδα Manner που υποστηρίζεται από την EFG Private Bank Monaco. Αντάμε μήνυμα όπριο. Έχει ανάλογες παραστάσεις και επιτυχίες και φροντίζει να μεταφέρει την εμπειρία του και στα άλλα μέλη του πληρώματος. Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι που λάβαμε μέρος σε αυτό το event. Είμαστε σχεδόν νέα ομάδα, οπότε και οι άλλες ομάδες οι οποίες έχουν παλιά στελέχη βρίσκονται σε ένα σημείο υπεροχής. Θα πρέπει εμείς γρήγορα να δεθούμε. Πιέσαμε, καταφέραμε να πιέσουμε τους αντιπάλους μας, τους βάλαμε δύσκολα, αλλά παραμένουμε νέα ομάδα και θέλουμε τον χρόνο μας για να μπορούμε να βρεθούμε. Ελπίζουμε να βελτιωθούμε στην συνέχεια και να πάρουμε και άλλες νίκες. Μένουμε σε κατάσταση foiling και παραμένουμε στην Λίμνη Γκάρντα στην Ιταλία για να δούμε το πρωτάθλημα καμπιών Univella αναφορικά με το Formula Kite, το παγκόσμιο πρωτάθλημα που θα είναι κανονικό ολυμπιακό άθλημα στο Παρίσι το 2024. Με συμμετοχή 87 ανδρών, 30 γυναικών από 29 διαφορετικές χώρες στη Λίμνη Γκάρντα. Θα έχουμε το πρωτάθλημα της Formula Kite. Ένα νέο ολυμπιακό format το οποίο έχει τεσταριστεί σαν event. Θα λάβει μέρος στο Παρίσι. 22 μικτές ομάδες, εθνικές ομάδες όμως, μικτές ανδρών γυναικών, θα λάβουν μέρος σε μια τύπου σκυταλοδρομία με την ομάδα της Αμερικής να κατακτά τον τίτλο, στη δεύτερη θέση να είναι η ομάδα της Γαλλίας και στην τρίτη θέση η ομάδα της Ρωσίας ανάμεσα στις 22 χώρες που έλαβαν μέρος. Αυτό ήταν λοιπόν το νέο format αγώνων, το οποίο εφαρμόστηκε, όπως μας λέει ο Εβαν Χέφερμαν, ο Αμερικανός. Είναι εντυπωσιακό, ήταν πολύ ωραία. Έχουμε την καλύτερη ομάδα των γυναικών στην Αμερική. Πιστεύω ότι δουλέψαμε καλά, ήμασταν ανταγωνιστικοί και είμαστε αρκετά χαρούμενοι που καταφέραμε να πάρουμε την νίκη. Kiteboarders από όλο τον κόσμο πάλεψαν για τα μετάλλια. Μετά από 4 κούρσες, ο παγκόσμιος πρωταθλητής Νίκο Παρλιέρ ήταν αυτός που προηγήθηκε στο τέλος της ημέρας και απέδειξε ότι παραμένει στην κορυφή. Την τελευταία ημέρα λόγω των ανέμων δεν έγινε αγώνας, οπότε ο Νίκο Παρλιέρ είναι αυτός που κατέκτησε την νίκη, με τον Όλιβερ Μπριτζ των Βρετανών να είναι δεύτερος και στην τρίτη θέση ο Κόνορ Μπέινμπριτζ. Είμαι πολύ χαρούμενος που κατάφερα να κάνω πράξη το ότι έχω δουλέψει. Πάνω από 30 άτομα ήταν στη γραμμή της εκκίνησης, κάτι που ήταν εντελώς τρελό γιατί υπήρχε αρκετός κόσμος εκεί. Κατάφερα όμως να τους ξεπεράσω. Στις γυναίκες, η Ντανιέλα Μωρόζ είναι αυτή που κατάφερε να πάρει την νίκη και να είναι η νέα παγκόσμια πρωταθλήτρια. Είμαι πραγματικά ενθουσιασμένη, λέει η Αμερικανίδα, δούλεψα σκληρά σε αυτή την ρεγκάτα, το πάλεψα, είχε αρκετό η πλάκα και ήμασταν τόσο πολλά κορίτσια που το διασκεδάσαμε. Πάλιερ Μπριτζ και Μπέινμπριτζ στους άνδρες, Μωρόζ Καλίνινα και Whitehead στις γυναίκες.
Και ενώ η Formula Kite προετοιμάζεται να κάνει ντεμπούτο στο Παρίσι το 2024, η κλάση RSX ήδη αποτελεί Ολυμπιακή κλάση και η Στιοπλόη προετοιμάζονται για τους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Τόκιο. Βρισκόμαστε στην Ισπανία, στην Μαγιόρκα, για το Palma Bay, το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα των άνδρων και νέων αλλά και γυναικών. Ένα κλειδί για την πρόκριση στο Τόκιο. 336 συμμετοχές από 43 διαφορετικές χώρες μέσα σε αγώνες 5 ημερών. Πολλές οι συμμετοχές, είμαστε πολύ ευχάριστοι γι' αυτό, λέω εκ των διοργανωτών της συγκεκριμένης διοργάνωσης. Πολλές κλάσεις, έχουμε πολλές συμμετοχές και έντονες για την Ολυμπιακή κλάση. Πρώτες δύο μέρες του RSX στο ευρωπαϊκό και νέον ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Είχαμε ένα πραγματικό τεστ για τους ιστιοπλώους με δύσκολες καιρικές συνθήκες. Μετά από τους αγώνες, η Νατάσα Λάπα ήταν αυτή που προηγήθηκε στις νέες γυναίκες, με Βάρντιμον Τόμερ να είναι στους νέους άνδρες ο επικεφαλής, στους άνδρες ο Λουίς Τζιάρτ και στις γυναίκες η Σαλίν Πικόν ήταν αυτοί που βρέθηκαν στην πρωτοπορία. Τέλειες συνθήκες για το windsurfing με Χουίν Χουλού και Σαλίν Πικόν. Στις νέες γυναίκες η Νάμα Γκαζίτε απέναντι στην Νατάσα Λάπα και Φαμπιέν Πιανάζα στους άνδρες. 12 με 15 κόμβους ο άνεμος. Με Λίλιαν Ντεγκέους από την Ολλανδία να παίρνει την νίκη, δεύτερη θέση για Έμα Γουίλσον, τρίτη θέση για Σαλίν Πικόν. Δεν το περίμενα, ήταν πολύ όμορφα όμως. Είναι ο πρώτος μου ευρωπαϊκός τίτλος, λέει η νικήτρια από την Ολλανδία, η Λίλιαν Ντεγκέους, για αυτή την επιτυχία. Έκανα μια αργή εκκίνηση, αλλά στη συνέχεια κατάφερα να βρω τον τρόπο για να ανέβω και στην medal race την τελευταία στιγμή πήρα την νίκη. Στους άνδρες, δύο Ολλανδοί βρέθηκαν στην κορυφή. Κίραν Μπαντλό που πήρε το χρυσό μετάλλιο δύο φορές Ολυμπιονίκης και Ντόριαν Βαν Ρίσελμπεργκε στην δεύτερη θέση. Ο Γάλλος Τόμας Γκόγιαρντ ήταν στην τρίτη. Ήταν σούπερ σημαντικό να υπάρχει αυτή η διαδικασία και ο ανταγωνισμός ήταν εξαιρετικός, οπότε καταφέραμε να κάνουμε μια καλή ρεγκάτα. Είχαμε την δυνατότητα να πετύχουμε κάτι καλό και το κάναμε, λέει ο νικητής της διαδικασίας για τους άνδρες. Στους νέους, από το Ισραήλ η Νάμα Γκαζίτ είναι αυτή που πήρε το μετάλλιο. Για τις γυναίκες, τους άνδρες, Παπιάν Πιανάτσα ο νικητής. Πανηγύρισε με αυτόν τον τρόπο εδώ την επικράτηση και αυτά είναι και τα τελικά αποτελέσματα. Μπάντλο και Ντεγκέους νικητές σε άνδρες και γυναίκες αντίστοιχα. Και από τον κόλπο της Πάλμα πάμε να βρεθούμε στον Ατλαντικό ωκεανό, στην άλλη μεριά, στο Λος Άντζελες.
για τους αγώνες Αμερικής. Κάθε χρόνο ιστιοπλοεί από όλο τον κόσμο συγκεντρώνονται εκεί στην Long Beach, παραλία της Καλιφόρνια, για μια ρεγκάτα 5 ημερών. Ράουντ Ρόμπινς, Τζόνι Μπένσον ήταν από τους επικεφαλής της διαδικασίας. Με μία μάχη μεταξύ τους. Μια ρεγκάτα εντυπωσιακή με πολλές συμμετοχές, με την ομάδα Μπέρτστον να διακρίνεται από την Σουηδία. Με Τέιλορ Γκάνφιλντ επίσης στη μάχη. Πηγαίνοντας στην τελική έκβαση, η μονομαχία ήταν μεγάλη με Williams και Taylor Gunfield. Φτάνοντας εδώ σε μια μονομαχία πολύ κοντά, έχοντας ακόμη και επαφή σε αυτή την περίπτωση. Εντυπωσιακές εικόνες, αρκετά τα πλήρωματα και τα σκάφη που έλαβαν μέρος. Με ζητούμενο την πρόκληση στον μεγάλο τελικό του Congressional Cup. Με την τελευταία ημέρα της ρεγκάτα να βρίσκει αρκετό κόσμο στην παραλία και στο Yacht Club για να παρακολουθήσει τον πολύ σημαντικό αυτόν τελικό, όπως και ο Σκοτ Ντίκισον. Μετά από 3 κούρσες ήταν η Μεγάλη Βρετανία με τον Ιαν Williams και η ομάδα Γκακ Πιντάρ που γιόρτασε την νίκη για 4η φορά στο Congressional Cup. Στο μικρό τελικό για την 3η θέση, Taylor Canfield ήταν αυτός που νίκησε τον Johnny Birdson και έτσι βρέθηκε στο podium των νικητών. Και κάπως έτσι ολοκληρώθηκε αυτή η πλούσια δράση στην Long Beach, σε ένα εντυπωσιακό σκηνικό. Που είχε τις ανατροπές του, με τη Μεγάλη Βρετανία με τον Ιαν Williams να είναι νικητές, Σκότι Ντίξον στη δεύτερη θέση και Τέιλορ Κάνφιλντ στην τρίτη. Οι δύο αμερικανικές ομάδες έκλεισαν το βάθρο σε αυτό το 55ο Congressional Cup. Και κάπως έτσι, με πλούσια δράση και σήμερα, με αρκετές συμμετοχές σε πολλά αθλήματα, ιδιαίτερα από τον χώρο της ιστιοπλοείας, γενικά ό,τι έχει να κάνει με το θαλάσσιο στοιχείο, είχαμε αρκετές όμορφες εικόνες και εντυπωσιακά αποτελέσματα. Να είστε καλά.

0: αμέσως μετά. Πρωινή Ζώνη με τους Νίκο Υποφάντη και Αλεξάνδρα Καημένη.
1: Κάθε Σαββατοκύριακο μαζί. Ενημέρωση, ναι. Πιο χαλαρά όμως, ε.
2: Γιατί είπε κανείς ότι δεν υπάρχουν ειδήσεις το Σαββατοκύριακο?
1: Με το χιουμοράκι μας, αλλά και τα σοβαρά μας τα θέματα.
2: Παρέα θα είμαστε. Πρωινή παρέα. Αυτό θέλουμε, αυτό θα είμαστε.
1: Θα τα λέμε όλα. Στο Άξιον 24.

0: κάθε δεύτερη σεζόν με νέο σχήμα.
1: Καλή ποδοσφαιρική σεζόν.
0: Θα είμαστε εδώ κάθε Παρασκευή, θα σχολιάζουμε ό,τι γίνεται στο ποδόσφαιρο κυρίως.
1: Τώρα, άμα ξεκινήσουμε τέτοιες ιστορίες, μα τελειώσουμε αυτό το πρωί.
0: Όχι, όχι, φτάνει.
1: Δεν είμαστε και για χόρταση.
2: Τα γεγονότα δεν σταματούν ποτέ. Κάθε ημέρα είναι διαφορετική. Αυτός είναι ο μαγικός κόσμος των ειδήσεων. Με άποψη, με θέση. Για όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας. Αυτό θέλουμε, αυτό κάνουμε εδώ στο Action 24.

0: ορίσατε εδώ στο Action 24 στην πρωινή ζώνη. Παρέα με τον Νίκο Υποφάντη.
1: Και την Αλεξάνδρα Καημένου με όλες τις ειδήσεις, εξελίξεις, οι οποίες ήδη έχουν διαμορφωθεί μέχρι να ξεκινήσουμε. 6 και 2 πρώτα λεπτά. Πρόκειται να τις συναντήσουμε κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Και βεβαίως θα δούμε και τι θα γίνει αμέσως μετά.
0: Πάρα πολλά τα ερωτήματα, πάρα πολλά τα αναπάντητα γιατί. Και εμείς θα κάνουμε μία προσπάθεια να δούμε πού βρίσκεται η αλήθεια για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη σε ηλικία 54 ετών. Συνελήφθησαν οι δύο γιατροί. Θα τα δούμε αναλυτικά όλα κατά τη διάρκεια της εκπομπής.
1: Βεβαίως, άδικα έφυγε αυτό το υπέροχο, το αηδόνι του πενταγράμμου ο Γιώργος Μαζονάκης και νομίζω ότι να ξεκινήσουμε με τις λεπτομέρειες τις οποίες έχει συγκεντρώσει ο Φάνης Καραμπατζάκης. Όπως καταλαβαίνετε, ανατρέπουμε διαρκώς την ροή της εκπομπής για τις εξελίξεις οι οποίες μας έρχονται. Φάνη, καλή σου ημέρα. Καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα, Φάνη.
2: Οι δύο εμπλεκόμενοι γιατροί λοιπόν έχουν συλληφθεί και παραμένουν κρατούμενοι αυτή την ώρα μέχρι να οδηγηθούν, τουλάχιστον μέχρι να οδηγηθούν στον αρμόδιο εισαγγελέα για την απαγγελία κατηγοριών. Εκτός απρόπτου θα απαγγείλει κατηγορία για θανατηφόρα έκθεση. Αυτή είναι η κατηγορία με την οποία σχηματίζεται η δικογραφία από τις αστυνομικές αρχές και θα δούμε αν ο εισαγγελέας θα την αποδώσει ως κακούργημα. Αν αποδοθεί στην κακουργηματική μορφή της αυτή η κατηγορία, προβλέπει ποινή κάθειξης έως 10 χρόνια. Τώρα, προέκυψε από την έρευνα των αρχών, γι' αυτό και υπήρξε η σύλληψη, αντιφάσεις προέκυψαν των δύο γιατρών, τουλάχιστον για δύο γεγονότα. Το ένα είναι για την άφιξη του Γιώργου Μαζονάκη στην ιδιωτική κλινική στο Κολωνάκι. Όπως έλεγαν οι γιατροί, πήγε μετά τις 4, είναι κομβικό σημείο αυτό, ενώ από τις κάμερες προέκυψε ότι ο γνωστός τραγουδιστής είχε πάει στη 1 το μεσημέρι. Οπότε πρέπει να πούν τι γινόταν 3 ώρες εκεί. Και το δεύτερο στο οποίο υπέπεσαν σε αντιφάσεις, επίσης σοβαρό γεγονός, είναι αν γινόταν πλασμαφαίρεση στον Γιώργο Μαζονάκη κατά τη διάρκεια του επεισοδίου που υπέστη, του καρδιακού επεισοδίου. Οι γιατροί έλεγαν ότι δεν είχε ξεκινήσει ακόμη, ενώ από τα στοιχεία που βρήκαν οι αστυνομικοί προέκυψε ότι ήταν σε εξέλιξη όταν υπέστη την ανακοπή.
0: Λειτουργούσε, τώρα, Φάνη Καραμπατζάκη, το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης, αυτό το μηχάνημα 40... που κακώς είχαν, επί 45 λεπτά. Άρα κάτι συνέβαινε εκεί.
2: Ακριβώς. Θα δουν τώρα, θα αναμένουμε και την δικαστική εξέταση,
1: ναι,
2: να θα ρίξει περισσότερο φως στο τι συνέβη και αν υπήρξαν λάθη από τους γιατρούς εκεί, κατά τη διάρκεια αυτή, ενδεχομένως και η κατηγορία να είναι και ανθρωποκτονία.
1: Μάλιστα, ναι. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι η ιατροδικαστική, να πούμε για τους τηλεθεατές που μας παρακολουθούν, καθυστέρησε μια μέρα γιατί η οικογένεια, μπράβο, όρισε τεχνικό σύμβουλο. Ένας τεχνικός σύμβουλος που μαζί με τον ιατροδικαστή, ο οποίος θα έχει και αυτός άποψη πάνω από την νεκροψία, νεκροτομή, και βεβαίως θα δώσουν απαντήσεις στο τι έγινε εκείνη την ώρα. Γιατί φέρεται η γιατρός, η σύζυγος δηλαδή του γιατρού, να υποστήριζε ότι δεν είχαμε ξεκινήσει την πλασμαφαίρεση. Και ενώ διαπιστώνουν οι περισσότεροι πόσο δούλευε το μηχάνημα, 45 λεπτά περίπου.
0: Λέει η ίδια ότι έπαθε την ανακοπή την ώρα που του έβαζε το δεύτερο φλεβοκαθετήρα.
1: Ναι.
0: Λέει ότι δεν είχαμε ξεκινήσει, ισχυρίζεται η ίδια ακόμα, τη διαδικασία αυτή της πλασμαφαίρεσης που το ξαναλέμε. Και θα το δούμε αναλυτικά και σε πάρα πολύ λίγο. Είναι μια ιατρική πράξη η οποία γίνεται μόνο σε λίγα νοσοκομεία της χώρας. Ούτε καν σε όλα. Θέλει μια εξειδικευμένη ομάδα γιατρών.
1: Και
0: το μηχάνημα λοιπόν λειτουργούσε επί 45 λεπτά.
1: Και επίσης δεν ξέρουμε κατά πόσον όταν επήλθε η ανακοπή λειτουργήσαν σωστά οι γιατροί. Δηλαδή αν είχαν μέσα στο ιατρείο μηχάνημα ανάνυψης.
0: Δεν είχαν απεινιδωτή.
1: Δεν είχαν απεινιδωτή.
0: Στο ιατρείο. Ωραία. Όχι, του έκαναν κάρπα. Ήρθε, ωραία, και ο σύζυγος της γυναικολόγου από το δίπλα δωμάτιο να του κάνουν κάρπα.
1: Είναι δυνατόν οι γιατροί. Εγώ ξέρω γιατρούς που το έχουν φορητό μαζί τους. Το παίρνουν στο αυτοκίνητο, χτύπα ξύλο, μην χρειαστεί να παρέμουν, και αυτοί δεν είχαν στο ιατρείο. Μάλιστα. Okay.
0: Λοιπόν, Φάνη Καραμπατσάκη, δεν ξέρω αν θέλεις να προσθέσεις κάτι άλλο. Να πούμε ότι περιμένουμε να μάθουμε την ακριβή ώρα της κηδείας του Γιώργου Μαζωνάκη, ναι, στο τρίτο νεκροταφείο, στη γειτονιά του. Εκεί θα πούν το τελευταίο αντίο όλοι οι συγγενείς και φυσικά όλοι οι άνθρωποι που τον αγάπησαν όλα αυτά τα χρόνια. 30 δεκαετίες στο μουσικό στερέωμα ο Γιώργος Μαζωνάκης.
1: Το τρίτο νεκροταφείο, να θέλω να σου πω ότι είναι λίγα μέτρα από το πατρικό του σπίτι, εκεί στην περιοχή, ναι, του Πλάτωνα. Μάλλον κοντά στο γήπεδο της Προοδευτικής,
0: ναι,
1: να σου πω.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Έτσι, από για όσους γνωρίζαμε τον Γιώργο. Και θα περιμένουμε να μάθουμε την ώρα. Φάνη, κάτι άλλο για να κλείσουμε την πρώτη μας σύνδεση.
2: Κομβική ημέρα σήμερα. Να δούμε τι θα πράξει ο εισαγγελέας. Όλα εξαρτώνται από εκεί. Δηλαδή, αν θα απαγγείλει κατηγορίες ή μπορεί κιόλας να πει να συνεχιστεί η έρευνα, ναι, μέχρι να διαπιστωθεί τι ακριβώς έχει συμβεί.
1: Μάλιστα.
0: Και βεβαίως, επειδή ακόμα είμαστε στο στάδιο της έρευνας, πρέπει να πούμε το εξής. Πρέπει να δει ο ιατροδικαστής, όταν γίνει η απαραίτητη νεκροψία, νεκροτομή, εάν ήταν ένα τυχαίο περιστατικό, το οποίο θα μπορούσε να συμβεί οπουδήποτε, και αν οι άνθρωποι αυτοί, με την ιατρική επέμβαση που του έκαναν, προκάλεσαν το θάνατο του. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα τα οποία εξετάζονται αυτή τη στιγμή.
1: Θα το βρει ο ιατροδικαστής βεβαίως.
2: Έχουν, ναι, συλλέξει, ναι, στοιχεία και από το ιατρείο, την ιδιωτική κλινική, και από το, από το σπίτι του στο ψυχικό, και φαίνεται και θα δουν αν έχει γίνει και σε άλλους πλασμαφαίρεση ή άλλες ενέργειες τις οποίες δεν έπρεπε να κάνουν.
0: Βλέπουμε, συγγνώμη τώρα Νίκο, ναι, αλλά επειδή το βάζει ο Φάνης αυτό, βλέπουμε πολύ στα social media την κυρία αυτή μαζί με τους ασθενείς της. Έχουν κυκλοφορήσει κάποιες έτσι φωτογραφίες από συναδέλφους και θα το δούμε και στη συνέχεια, που είναι και βγάζουν φωτογραφίες, βγάζουν selfies και καμαρώνουν για τις ιατρικές επεμβάσεις που κάνουν μέσα στο ιατρείο αυτό.
1: Σε πολύ λίγο θα τα δούμε, θα έχουμε αναλυτικό ρεπορτάζ. Φάνη, ευχαριστούμε πάρα πολύ, να δούμε αν επιτρέπεται ή όχι. Τώρα, να πούμε καλή σχολική χρονιά. Είναι η ώρα, όχι, ακόμα κοιμούνται.
0: Τριν, τριν.
1: Ναι, τριν, ακόμα τριν. Κοιμούνται, έχουμε τον αγιασμό σήμερα, έτσι σε όλα τα σχολεία της χώρας, στα νηπιαγωγεία, στα πρωτάκια του δημοτικού και το δημοτικό, έτσι, στα γυμνάσια και τα λύκεια.
0: Τα κεφάλια μέσα, να μπουν τα πράγματα σε τάξη.
1: Σωστά, ξεκινάτε την εργασία σας, παιδάκια αγαπητά, παππούδες, γιαγιάδες, μπαμπάδες και μαμάδες, οι οποίοι θα είναι στην μέρημνα για να πάνε στο σχολείο.
0: Και εμείς θα είμαστε παντού, σε όλη τη χώρα, όπου χτυπάει η καρδιά της Ελλάδας, σε κάθε της γωνιά, γιατί το Action 24 είναι παντού. Θα δούμε λοιπόν πώς ξεκινάει αυτή η νέα σχολική χρονιά σήμερα με το πρώτο κουδούνι, σε κάθε γωνιά της χώρας.
1: Και τι προβλήματα υπάρχουν. Εκπαιδευτικοί έχουν φτάσει παντού, μας λένε 5.200, θα είναι. Αλλά πριν πάμε στους εκπαιδευτικούς, για δείτε.
3: Have a great day. Have a great day. Oh, learn lots. Learn lots. I'll miss you guys so much. Oh, it's so much to see you guys go. We're gonna miss you guys so much. Oh my goodness. Oh. Bye guys.
0: Επιτέλους, σου λέει.
1: Επιτέλους ξεκινάνε τα σχολεία. Όχι, δεν είναι έτσι. Γιατί σου λέω, πολλοί από τους γονείς αναγκάζονται να εγερθούν πολύ νωρίτερα, να ετοιμάσουν τα πιτσιρίκια.
0: Άντε καλέ, βλέπω εγώ όλες τις μαμάδες στις φίλες μου στα social media που ανεβάζουν και μετράνε αντίστροφα. Μία μέρα έμεινε, λίγες ώρες έμειναν. Να ετοιμάσουμε τα σνακ να πάνε στο σχολείο, να κάνουν και εκείνες τις δουλειές σου με ηρεμή. Γιατί και άμα τα έχεις όλη μέρα με στο σπίτι, δεν ξέρεις και τι να τα κάνεις, άμα είναι και μικρά.
1: Χρόνια πολλά να πούμε στον Ευάνθη, την Ευανθία. Ευανθία. Παρακαλώ πάρα πολύ, πολύ ωραίο όνομα. Την Εύα, τον Εφρόσινο και το Φρόσινο. Φρόσινο, γιατί τι μας έκανε το παιδί, αμαρτία. Φρόσινο να το βγάλεις, ναι. Έτσι.
0: Χρόνια σας πολλά. Να δούμε λίγο και τους τρόπους επικοινωνίας.
1: Βεβαίως, βεβαίως, βεβαίως.
0: Για πάμε να τα δούμε, που μας στέλνετε τα μηνύματά σας.
1: 2-10-7-07. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και για τα email στο info@action24.gr.
0: Μάλιστα. Και Instagram, email μας το είπες, Instagram και TikTok, Action24 Newsroom, μας βρίσκεται, μας κάνετε follow και στο Facebook και στο X.
1: Μαρία Σβόλου λοιπόν, έρχεται εδώ μαζί μας. Μαρία, έλα να ξεκινήσουμε την ημέρα μας.
4: Καλημέρα.
1: Με νέα τα οποία μας έρχονται από όλη την υπόλοιπη Ελλάδα. Έλα να σε ακούσουμε.
4: Πολύ σωστά, και θα ξεκινήσουμε από το Ηράκλειο της Κρήτης, όπου ένα απρόοπτο περιστατικό συνέβη. Ένας 66χρονος περπατούσε στο ενετικό λιμάνι του Ηρακλείου και κοιτούσε το κινητό του. Έτσι όπως περπατούσε, σκόνταψε σε ένα κολονάκι και έπεσε στη θάλασσα.
0: Μάλιστα.
4: Ήταν πολύ απορροφημένος στο κινητό του. Περαστικοί το είδαν αυτό και κάλεσαν το λιμενικό. Αμέσως το λιμενικό έφτασε στο σημείο, του έριξαν σωσίβιο και με ένα σκαφάκι τον έβγαλαν έξω. Έμεινε περίπου 20 λεπτά στη θάλασσα και μετά πήγε στο νοσοκομείο για προληπτικούς λόγους.
1: Είναι καλά άνθρωπος. Είναι καλά. Τέλος.
4: Είναι καλά άνθρωπος. Έσιο τέλος είχε, ναι.
0: Το έχω πάθει κι εγώ, δεν έχω πέσει στη θάλασσα.
1: Έχει σαβουριαστεί.
0: Δεν, ναι, καλά, δεν έχω πέσει, αλλά έχω χτυπήσει. Έχεις, γιατί χάζευα στο κινητό. Έχει
1: ολόκληρη την κολόνα μπροστά. Λοιπόν. Και ναι. Πάμε στο Καλλιμάρμαρο.
4: Πάμε στο Καλλιμάρμαρο, όπου έγινε η τελετή για το άνομα της φλόγας των Ολυμπιακών Αγώνων Νέων, όπου αυτή η φλόγα θα πάει στον Ντακάρ της Σενεγάλης.
0: Τι ωραία που ήταν.
4: Όπου θα γίνουν εκεί πέρα οι αγώνες. Τη φλόγα άναψε η πρωθυέρια Κατερίνα Μισηχρόνη και η πρώτη λαμπαδιδρόμος ήταν η Ελένη Ιακωβάκη, πρωταθλήτρια Ευρώπης στα 400 μέτρα. Εδώ πέρα βλέπουμε τις χορεύτριες, οι οποίες εντυπωσίασαν με τις χορευτικές τους κινήσεις. Και τα γλυπτικά τους φορέματα.
1: Ναι,
4: το βίντεο είναι του Κώστα Σπαθή, αν λέω σωστά το όνομα, αν το τονίζω σωστά. Σε συνδυασμό με την επιβλητικότητα του σταδίου, το θέμα είναι μοναδικό, είναι πολύ ωραίο.
0: Πολύ εντυπωσιακό.
4: Βλέπουμε έτσι αέρινες κινήσεις.
0: Ναι. Και είναι και εικόνες που κάνουν το γύρο του κόσμου αυτές.
4: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Έτσι.
4: Ναι.
0: Και μας θυμά πάρα πολύ. Για τους Ολυμπιακούς Αγώνες των Νέων, λοιπόν, που θα διεξαχθούν στο Ντακάρ. Πανέμορφα.
1: Μπράβο,
0: πάρα πολύ ωραία. Πολύ ωραίες στιγμές εχθές.
1: Και πάμε να ρίξουμε ματιά εκτός συνόρων.
4: Ναι,
1: 11 Σεπτεμβρίου σήμερα.
0: Βέβαια.
1: Η ημέρα που πριν από 25 χρόνια άλλαξε τον κόσμο. Ναι.
4: Συμπληρώνονται 25 χρόνια σήμερα από τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11 Σεπτεμβρίου. Εδώ πέρα βλέπουμε πλάνα, τα οποία είναι μια δοκιμαστική προβολή αυτά που βλέπουμε, από drone. 2.977 drone που σχημάτισαν στον ουρανό τους δίδυμους πύργους. Κάθε drone συμβολίζει και ένα από τα θύματα. Θα γίνει στη Νέα Υόρκη μεγάλη τελετή στο σημείο 0. Διαβάζονται τα ονόματα των θυμάτων και τηρούνται για 6 φορές ένα λεπτό σιγής. Και επίσης φέτος θα τιμηθούν και άνθρωποι που πέθαναν αργότερα από ασθένειες που συνδέθηκαν με την επίθεση.
0: Βέβαια. Και έχει ξεκινήσει πάλι μια συζήτηση γι' αυτό, για τις ασθένειες μετά την επίθεση, έτσι.
4: Θα τιμηθούν και αυτά τα πρόσωπα φέτος.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την πρώτη μας επικοινωνία. Λοιπόν, πάμε πάλι στο Φάνη Καραπατζάκη.
0: Βεβαίως.
1: Γιατί θα μας δώσει μια υπόθεση που έρχεται στη δημοσιότητα από την Κέρκυρα και έχει να κάνει με τον βιασμό ενός 8χρονου παιδιού. Για να σε ακούσουμε.
2: Το βιασμό ενός 8χρονου παιδιού, ενός κοριτσιού, από τον ίδιο τον παππού του, ηλικίας 51 ετών, ένας αλλοδαπός, ο οποίος κατοικεί μόνιμα στην Κέρκυρα, στην κεντρική Κέρκυρα. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η υπόθεση ήρθε στο φως όταν το παιδί μίλησε στη μητέρα του και εκείνη μαζί με το παιδί πήγαν σε γιατρό, όπου βεβαίωσε σημάδια κακοποίησης και έτσι η οικογένεια προχώρησε άμεσα σε καταγγελία στην αρμόδια εισαγγελέα. Η εισαγγελέα ζήτησε τη σύλληψη του άνδρα, όπως και έγινε, και παραμένει κρατούμενος μέχρι να απολογηθεί τη Δευτέρα στον ανακριτή. Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει αφορούν βιασμό, προσβολή γενετήσεως αξιοπρέπειας, κατάχρηση ανηλίκων σε ασέλγεια, γενετήσια πράξη μεταξύ συγγενών.
0: Βρε Φάνη, εμένα μου κάνει εντύπωση
2: είναι
0: το εξής τώρα.
2: Είναι πολύ βαρύ το κατηγορητήριο.
0: Είναι πάρα πολύ βαρύ το κατηγορητήριο, αλλά εξήγησε μας κάτι. Η μαμά αυτή έπρεπε να πάει το παιδί στο παιδίατρο για να της πει ο παιδίατρος ότι εδώ το παιδάκι σου έχει επάνω κάτι περίεργα τραύματα.
2: Το έχουμε δει και άλλες φορές, μέσα στο σπίτι που γίνεται ό,τι γίνεται, να μην παίρνουν είδηση οι ίδιοι οι γονείς.
0: Είναι δυνατόν.
2: Αν εννοείς αυτό.
0: Είναι δυνατόν. 8 χρονών το παιδάκι σου, δεν το βλέπεις.
1: Σωστά.
0: Όταν γυρνάει στο σπιτάκι, δεν το κάνεις μπάνιο, δεν βλέπεις το κορμάκι του. Είναι δυνατόν να μην έχεις καταλάβει τίποτα και να πρέπει να φτάσεις στον παιδίατρο.
1: Ο φερόμενος ως δράστης.
2: Και αλλαγές στη συμπεριφορά του.
1: Βέβαια. Ο φερόμενος ως δράστης θα οδηγηθεί στη δικαιοσύνη. Θα δούμε τι θα αποφασίσουν σήμερα οι δικαστές για την τύχη.
2: Αρνείται τις κατηγορίες.
1: Καλά, ναι. Θα το πούνε οι δικαστές αυτό και μετά όσα θα πει και το παιδί το 8χρονο, το οποίο μαθαίνουμε ότι θα μιλήσει σε ειδικούς ψυχολόγους της ελληνικής αστυνομίας. Τώρα, πάμε λίγο στη Δάφνη Φάνη μου. Τι έγινε εκεί σε ένα παιδικό σταθμό, τι ακριβώς έχει συμβεί?
0: Αν είναι δυνατόν, θα πω. Είναι δυνατόν.
2: Σε ένα βρεφονηπιακό σταθμό στη Δάφνη έγινε λάθος κατά τη διάρκεια προετοιμασίας του γεύματος που δίνεται στα παιδάκια και στους ίδιους τους εργαζόμενους, και αντί για ξύδι έβαλε μέσα ο αρμόδιος εκεί υπάλληλος απορρυπαντικό. Δηλητηριάστηκαν ορισμένα τα παιδιά και εργαζόμενοι, μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Και από εκεί και πέρα, όταν έγινε γνωστό το ζήτημα και έφτασε στον Δήμο, αποφασίστηκε να τεθεί σε αναστολή καθηκόντων ο υπάλληλος, να γίνει ΕΔΕ και όλα τα προβλεπόμενα.
0: Μα δεν μπορούσε όλοι, να καταλάβει το ξύδι με το απορρυπαντικό.
2: Σε ανακοίνωση του Δήμου έχουν πάρει εξιστήριο.
0: Δεν μπορούσε να καταλάβει το ξύδι με το απορρυπαντικό. Και επίσης, συγγνώμη, το απορρυπαντικό πού το είχαν βάλει? Αυτά τα απορρυπαντικά, οποιοδήποτε απορρυπαντικό.
1: Έχουν διαφορετική θέση από τα ξύδια.
0: Και άσε και τη διαφορετική θέση. Γιατί πολλές φορές το ξύδι το βάζουν σε ένα συγκεκριμένο σημείο, κάτω από τον ντουλάπι, που μπορεί να είναι δίπλα με τα απορρυπαντικά. Έχει διαφορετική συσκευασία, καλά, το απορρυπαντικό.
1: Λοιπόν.
0: Εντελώς διαφορετική.
1: Πάνε ευτυχώς που τα παιδιά όλοι και οι εργαζόμενοι είναι εκτός και θα δει και εδώ αν θα υπάρξει θέμα με τη δικαιοσύνη, αν θα προσφύγουν οι γονείς που ταλαιπωρήθηκαν τα παιδιά τους. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την ώρα. Θα τα πούμε αργότερα στο ρεπορτάζ το οποίο συνεχίζεται τώρα.
0: Πάμε να συνεχίσουμε και να δούμε λίγο γι' αυτό που λέγαμε και νωρίτερα. Γιατί είναι πάρα πολλά τα αναπάντητα ερωτήματα,
1: ναι,
0: για το αν μπορούσε αυτή η διαδικασία της πλασμαφαίρεσης να γίνεται μέσα σε ένα οποιοδήποτε ιατρείο. Δεν μπορεί να γίνεται μέσα σε ένα οποιοδήποτε ιατρείο. Είναι μια πάρα πολύ ειδική επέμβαση στον οργανισμό. Είναι ένα φίλτρο στην πραγματικότητα που σου καθαρίζει το αίμα.
1: Οι επιστήμονες λένε και οι γιατροί, όλοι όσοι έχουμε μιλήσει, και ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου, κ. Πατούλης, έτσι, και όλοι όσοι ασχολούνται με το θέμα του αίματος, οι ειδικευμένοι γιατροί, οι αιματολόγοι, οι νεφρολόγοι, που έχουν πάρα πολλές τέτοιες επεμβάσεις, λένε ότι σε καμία περίπτωση δεν μπορεί αυτό το φίλτρο, ένα μηχάνημα με ένα φίλτρο είναι, να δουλεύει χωρίς εξειδικευμένη ομάδα. Θέλει τουλάχιστον 3 άτομα, έναν εντατικολόγο, έναν ειδικό παθολόγο και έναν άνθρωπο ο οποίος να ξέρει το τι ακριβώς κάνει και νοσηλευτικό προσωπικό. Η Κωνσταντίνα Μαύρου έχει το ρεπορτάζ. Πάμε να δούμε τις λεπτομέρειες.
5: Μία θεραπευτική μέθοδος που χρησιμοποιείται για την απομάκρυνση παθολογικών ουσιών από το αίμα είναι η μέθοδος της πλασμαφαίρεσης.
6: Το αίμα και το χρώμα που έχει, σκεφτείτε ότι έχει και κύτταρα και υγρό. Οπότε αν χωρίσουμε τα κύτταρα από το υγρό που μένει από το λέμε πλάσμα. Έτσι, αυτό είναι το πλάσμα. Το οποίο πλάσμα κουβαλάει μαζί του ένα σωρό πρωτεΐνες που είναι απαραίτητες για τη ζωή, για την πήξη. Το ζουμί της ζωής, φανταστούμε, έτσι που πάει σε όλα τα όργανα.
5: Η πλασμαφαίρεση είναι μια θεραπεία κατά την οποία το αίμα περνά μέσα από ειδικό μηχάνημα, το οποίο και διαχωρίζει το πλάσμα από τα κύτταρα. Στην συνέχεια, τα έρυθρα και λευκά αιμοσφαίρια, όπως και τα αιμοπετάλια, επιστρέφουν στον ασθενή, ενώ το πλάσμα απομακρύνεται και αντικαθιστάται.
6: Καταλαβαίνετε ότι όταν τραβάμε αυτό το υγρό, το πλάσμα από τον οργανισμό, πρέπει να το αναπληρώσουμε. Οπότε για να το αναπληρώσουμε, είτε θα χορηγήσουμε ξανά πλάσματα, ή θα χορηγήσουμε άλλα υγρά τα οποία έχουν μέσα αλμπουμίνη. Υπάρχουν και αντιπυκτικά, τα οποία αντιπυκτικά μπορούν να προκαλέσουν αλλαγή στους ηλεκτρολίτες του αίματος και το οποίο με τη σειρά του μπορεί να κάνει trigger κάποια διαταραχή του ρυθμού.
5: Η διαδικασία απαιτεί εξειδικευμένη μονάδα αιμαφαίρεσης, κατάλληλο μηχάνημα και προσωπικό με εμπειρία στην συγκεκριμένη θεραπεία.
7: Ειδικευμένο τεχνολογικό, νοσηλευτικό και ιατρικό προσωπικό για να ρυθμίσει το μηχάνημα, τη ροή του αίματος.
5: Η θεραπευτική ανταλλαγή πλάσματος χρησιμοποιείται σε συγκεκριμένες σοβαρές αυτοάνωσες ή νευρολογικές παθήσεις, καθώς και σε ειδικές αιματολογικές διαταραχές.
7: Η διαδικασία γίνεται όταν έχουμε συγκεκριμένες παθήσεις που θεωρούμε ότι κάποια αντισώματα που βρίσκονται μέσα στο πλάσμα είναι υπεύθυνα για τα συμπτώματα και την πάθηση του συγκεκριμένου ασθενούς.
5: Η συγκεκριμένη θεραπεία δεν διεξάγεται ποτέ προληπτικά, ενώ μπορεί να συνοδεύεται από ανεπιθύμητες ενέργειες, γι' αυτό και πραγματοποιείται σε νοσοκομιακό περιβάλλον με συνεχή ιατρική παρακολούθηση.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτό το κάνανε σε ένα απλό ιατρείο, το οποίο δεν ήταν δηλωμένο βέβαια στο μηχάνημα, στο Κολωνάκι, για να εκμεταλλεύονται τον κόσμο.
0: Σε λίγο να πούμε ότι θα ανοίξουμε το θέμα και με τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου, τον κύριο Πατούλη, να δούμε και τα ευρήματα που διαπίστωσαν και εκείνοι που πήγανε χθες σε αυτό το ιατρείο, αλλά και φυσικά με μια σειρά επιστημόνων που θα μας εξηγήσουν και θα μας χτυπήσουν και καμπανάκι για αυτές τις θεραπείες, έτσι.
1: Λοιπόν, πάμε λίγο στα πολιτικά μας, θα δούμε σε πολύ λίγο όλα αυτά. Πάμε στο επικό άδειασμα, δεν είναι φράση με υπερβολή, που έκανε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Μαρινάκης, τον κύριο Φλωρίδη. Ο κύριος Φλωρίδης βγήκε και είπε ότι εάν στις επόμενες εκλογές δεν βγει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, θα έχουμε σίγουρα θερμό επεισόδιο με την Τουρκία.
0: Και έρχεται ο κύριος Μαρινάκης. Θα μας κάνει ντου από απέναντι, θα μας κάνει ντου η Τουρκία. Εντάξει, τώρα και αυτές οι δηλώσεις όμως, με συγχωρείς Νίκο, όσο και αν θέλουμε να μαζέψουμε ψήφους και να πάρουμε αυτοδυναμία, και αυτές οι δηλώσεις να τρομοκρατείται ο κόσμος, ότι σε περίπτωση ακυβερνησίας θα έχουμε και ένα θερμό επεισόδιο από απέναντι, δεν ωφελούν κανέναν. Βγαίνει ο κύριος Μαρινάκης και λέει, αδειάζει στην πραγματικότητα τον κύριο Φλωρίδη και λέει, όχι παιδιά, ας είμαστε λίγο προσεκτικοί στις δηλώσεις μας, και σωστά, δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση και τέτοιο ενδεχόμενο θερμού επεισοδίου με την Τουρκία.
1: Να δούμε πού θα λήξει το θέμα αυτό. Νομίζω ότι έχει μαζευτεί ήδη. Να δούμε το ρεπορτάζ. Αστέριος Ζερμπάκας.
8: Με την κυβέρνηση να επιθυμεί να θέσει καθαρά και ουσιαστικά και όχι εκβιαστικά, όπως τα χαρακτηρίζουν κυβερνητικές πηγές, διλήμματα στον πολιτικό διάλογο ενόψει εκλογών, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος προχώρησε σε ηχηρό άδειασμα του Γιώργου Φλωρίδη για τα όσα είπε ο Υπουργός Δικαιοσύνης σχετικά με το ενδεχόμενο θερμού επεισοδίου με την Τουρκία σε περίπτωση ακυβερνησίας.
9: Δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος αυτή τη στιγμή ή κάποιος λόγος να δημιουργούμε πανικό στον κόσμο, αλλά ναι, μην λέμε άλλα από αυτά τα οποία ισχύουν. Έχει πολύ μεγάλη σημασία να συνεχίσει η χώρα μας να έχει μια σταθερή κυβέρνηση σύμφωνα με όσα αποφασίσει ο κόσμος. Αλλά όχι με όρους φόβου ή κλίματος φόβου, με όρους ουσίας, αλήθειας και με ειλικρινή επιχειρήματα.
8: Δύο ημέρες νωρίτερα, ο Υπουργός Δικαιοσύνης, αναφερόμενος στο ενδεχόμενο αδυναμία σχηματισμού κυβέρνησης, μίλησε για εθνικούς κινδύνους.
10: Στις επόμενες εκλογές υποχρεωτικά θα μπει ένα κέριο δίλημα. Μια χώρα που βρίσκεται σε εθνική διακινδύνευση, εάν θα μείνει ακυβέρνητη ή θα κυβερνηθεί. Και αν θα μείνει ακυβέρνητη, μην έχουμε καμιά αμφιβολία ότι θα γίνει το ντου από απέναντι. Καμία αμφιβολία.
8: Ο Παύλος Μαρινάκης πρόσθεσε ότι σε κάθε περίπτωση η κυβέρνηση ενισχύει τις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις ώστε να μπορούν να αντιδράσουν σε κάθε πρόκληση.
9: Πέραν της διατύπωσης, που δέχομαι αυτό το οποίο έχει ακουστεί ως κριτική, πρέπει να δούμε και την ουσία. Σε μια περίοδο τριών πολέμων, πολλών κρίσεων, είναι πάρα πολύ σημαντικό και ποιος θα είναι στο τιμόνι της χώρας. Θα συνεχίσει η Ελλάδα να είναι ισχυρή, γιατί όλα αυτά τα οποία έχουμε πετύχει είναι παρακαταθήκη για τις επόμενες κυβερνήσεις.
8: Με αφορμή τις δηλώσεις του Γιώργου Φλωρίδη, το ΠΑΣΟΚ κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι διολυσταίνει σε επικίνδυνα μονοπάτια.
11: Ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, σε ένα ρεσιτάλ ανευθυνότητας, δήλωσε ότι η χώρα τελεί υποκαθεστώς εθνικής διακινδύνευσης και ότι αν στην ουσία δεν κερδίσει η Νέα Δημοκρατία, υπάρχει κίνδυνος να γίνει ντου από τη γειτονική μας χώρα. Αυτό είναι βαθιά επικίνδυνο και ανεύθυνο. Τα εθνικά θέματα είναι πολύ σημαντικά για να παίζουμε. Η πατρίδα είναι πάνω από το μικροκομματικό συμφέρον της Νέας Δημοκρατίας.
8: Δεν ήταν η πρώτη παραφωνία του Γιώργου Φλωρίδη από την κυβερνητική στρατηγική, αλλά η πρώτη φορά που τον αδειάζει η κυβέρνηση και μάλιστα από τα χείλη του κυβερνητικού εκπροσώπου.
0: Εγώ να σου πω ότι καταλαβαίνω.
1: Τι?
0: Ότι βγαίνουν κάποια στελέχη της κυβέρνησης, ναι, και ανεβάζουν πάρα πολύ τους τόνους λέγοντας και κάποια ακραία πράγματα. Ο κύριος Γεωργιάδης κάνει το σταυρό του, λέει ότι όλα είναι καλά. Ο κύριος και να κάνουμε την κυβέρνηση, να λέμε ευχαριστώ που ζούμε στη χώρα Μητσοτάκη.
1: Να, ναι.
0: Γιατί είναι όλα τέλεια σε αυτή την κυβέρνηση.
1: Τέλεια δεν είναι.
0: Ναι. Ο κύριος Φλωρίδης ότι αν δεν έχουμε κυβέρνηση θα γίνει ντου από την.
1: Από παντού.
0: Ντου από την Τουρκία.
1: Λοιπόν.
0: Εντάξει. Ναι. Ανεβάζουν τους τόνους, βγαίνουν μετά, τα ξαναμαζεύουν. Έτσι.
1: Τα μαζεύουν ή δεν τα μαζεύουν, γιατί εγώ δεν άκουσα να μαζεύονται πολλά πράγματα. Τώρα, πάμε σε κάτι το οποίο πρέπει να μαζέψει και η πλευρά της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης όσον αφορά το κόστος στο μέτρο που ανακοίνωσε ο Αλέξης Τσίπρας. Η κυβέρνηση λέει ότι βάλαμε κάτω χαρτί μολύβι, κομπιουτεράκι, GDP και όλα τα σχετικά και είδαμε ότι το κόστος αυτό για την τετραετία είναι περίπου στα 40 δισεκατομμύρια. Έρχεται η πλευρά του Αλέξη Τσίπρα. Λέει, μην τα λέτε αυτά. Εμείς το κοστολογούμε μόλις στα 7,5 δισεκατομμύρια. Δεν είναι 40 δισεκατομμύρια. Και μην μας ρωτάτε που θα τα βρούμε. Έχουμε δυνατότητα και πατριωτικούς φόρους και όλα τα σχετικά. Όπω είναι αυτά.
0: Ναι, να σας πω κάτι. Ναι. Βλέπει ο κόσμος που σήμερα θα πάει στη Λαϊκή, που σήμερα θα πάει να ψωνίσει σχολικά για τα παιδιά του, που αύριο θα πάει να πληρώσει τα φροντιστήρια για τα παιδιά του, γιατί δεν ξέρουμε πάρα πολύ καλά τι γίνεται μέσα στις σχολικές τάξεις, όχι σε όλες. Για να είμαστε δίκαιοι και ακριβείς. Και εμείς τώρα τσακωνόμαστε αν το πρόγραμμα είναι 40 δις ή αν είναι 7,5 δις. Ο κόσμος λύσεις θέλει.
1: Το τώρα Τσαγανάκου το ρεπορτάζ.
12: Στη μάχη των αριθμών έχουν ρηχτεί κυβέρνηση και ελληνική αριστερή συμπαράταξη με την κοστολόγηση του οικονομικού προγράμματος του Αλέξη Τσίπρα να βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο, ενώ η ψαλίδα των δισεκατομμυρίων ανοίγει όλο και περισσότερο. Πηγές του οικονομικού επιτελείου εκτιμούν ότι τα μέτρα που πρότεινε ο πρόεδρος της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης κοστίζουν πάνω από 40 δισεκατομμύρια, κόστος πολύ υψηλότερο από τα 7,5 δις που είχε ανακοινώσει ο ίδιος στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, με τον Παύλο Μαρινάκη να κάνει λόγο για εξαπάτηση των πολιτών.
9: Είναι ένα μνημείο πολιτικής απάτης που θεωρώ ότι ξεπερνάει ως προς το μέγεθος της εξαπάτησης των πολιτών ακόμα και όσα είδαμε πριν από 10 και 15 χρόνια. Γιατί τότε τουλάχιστον λέγαν λόγια του αέρα, υπερβολές, αλλά δεν το έπαιζαν θεσμικοί και κοστολογημένοι.
12: Άμεση ήταν η απάντηση από την ελληνική αριστερή συμπαράταξη.
4: Είδαμε σήμερα την τρίτη κατά σειρά κοστολόγηση της Νέας Δημοκρατίας από τα 18 δισεκατομμύρια του κυρίου Κοντογεώργη στα 13 δισεκατομμύρια του κυρίου Μαρινάκη. Φτάσαμε σήμερα στα 40 δισεκατομμύρια του κυρίου Πιερακάκη, που ως γνωστόν από τις αναθέσεις του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας έχει ιδιαίτερη έφεση στις υπερκοστολογήσεις. Αναμένουμε με ενδιαφέρον τη συνέχεια του σύριαλ.
12: Ο Παύλος Μαρινάκης εξαπέλυσε νέα επίθεση κατά του Αλέξη Τσίπρα, χαρακτηρίζοντας τον Πρωθυπουργό των Μουσαμάδων με αφορμή τη δήλωση του Προέδρου της Ελλάς για το Μέτρο Θεσσαλονίκης, το οποίο, όπως είπε κατά τη χθεσινή συνέντευξη τύπου, είχε σχεδόν ολοκληρωθεί το 2019 κατά 80%.
9: Στο Μέτρο Θεσσαλονίκης αρκεί να πει μία συγγνώμη ο Πρωθυπουργός των Μουσαμάδων, που παρέδωσε ένα έργο που δεν θα μπορούσε ποτέ να παραδοθεί στους πολίτες.
12: Το δίπολο με τον Κυριάκο Μητσοτάκη βάζει ξανά στο κάδρο της πολιτικής αντιπαράθεσης ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος προχώρησε από το Βελίδιο σε μια μετοπική σύγκρουση με τον Πρωθυπουργό, τον οποίο κατηγόρησε μεταξύ άλλων για διαφθορά, ενώ άσκησε σκληρή κριτική στην κυβερνητική πολιτική.
13: Ο τελευταίος που δικαιούται να μιλάει για απάτη, μέρες που είναι απευθυνόμενος πολιτικούς του αντιπάλους, είναι ο κ. Μητσοτάκης, διότι η κυβέρνησή του έχει γίνει μόνιμος πελάτης της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, που διερευνά πραγματικές απάτες.
12: Εχμές για την οικονομική πολιτική και προσωπικές επιθέσεις κατά του Αλέξη Τσίπρα αλλά και του Κυριάκου Μητσοτάκη εξαπέλυσε η Ζωή Κωνσταντοπούλα από το Βήμα της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης.
14: Πρόσφατα ακούσαμε και υπεύθυνους οικονομικής πολιτικής που δεν ξέρουν αριθμητική. Πιστεύω ότι θα τα δούμε όλα. Έχουμε πρωθυπουργούς που πηγαίνουν στο εξωτερικό χωρίς διερμηνέα, μιλώντας γλώσσες που δεν γνωρίζουν. Και για να μην λέμε μόνο για τον Τσίπρα που δεν ξέρει αγγλικά, αν ακούσετε και το Μητσοτάκη στα γαλλικά, είναι κάτι αντίστοιχο, με καλύτερη προφορά μεν, αλλά σε κορακίστικη διάλεκτο.
12: Οι τόνοι της πολιτικής αντιπαράθεσης αναμένεται να ανέβουν ακόμη περισσότερο με την ομιλία και συνέντευξη τύπου του Νίκου Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ το ερχόμενο Σαββατοκύριακο.
0: Μάλιστα. Για να δούμε τι θα πει και ο Νίκος Ανδρουλάκης αύριο το βράδυ στη συνέντευξη, στην ομιλία του στο Βελίδιο και την Κυριακή στη συνέντευξη τύπου στους συναδέλφους, όπου θα απαντήσει σε όλα και θα εξειδικεύσει τα όσα θα πει αύριο.
1: Τελευταίο αντίο. Για το Γιάννη Μπλέσια και το Δημήτρη Πέτρου. Μην ξεχάσουμε τα παλικάρια αυτά, τους ήρωες της αεροπορίας, της πολεμικής μας αεροπορίας, που έχασαν τη ζωή τους με το Phantom, το οποίο έπεσε σε αεροπορική επίδειξη στην Τανάγρα. Οι εικόνες ήταν συγκλονιστικές, τόσο για τις οικογένειες, όσο και για τη μεγάλη αεροπορική οικογένεια, που βρήκανε το κουράγιο να πάνε εκεί και να πούν το τελευταίο αντίο. Βλέπετε εδώ τους συναδέλφους των δύο παλικαριών, που με λίγη ώρα διαφορά βρέθηκαν στα ουράνια για πάντα. Έτσι. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ.
0: Βεβαίως.
1: Φάνης Καραμπατζάκης.
15: Σε κλίμα βαθιά συγκίνησης και οδύνης, συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι και ολόκληρες οι τοπικές κοινωνίες είπαν το τελευταίο αντίο στους δύο πιλότους της πολεμικής αεροπορίας που έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής.

0: Μία μνήμη που θα κρατήσουν ζωντανοί οι άνθρωποι που τους αγάπησαν και δεν θα τους ξεχάσουν ποτέ. Στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου η θλίψη ήταν διάχυτη. Ο πύργος αποχαιρέτησε σήμερα έναν δικό του άνθρωπο, το 40χρονο επισμηναγό Ιωάννη Μπλέσια, που αφιέρωσε τη ζωή του στην πολεμική αεροπορία και υπηρέτησε με αφοσίωση στον ουρανό που τόσο αγαπούσε. Άφησε πίσω τη σύζυγό του Ρούλα και τον μόλις 5 ετών γιο τους. Ένα παιδί που από σήμερα θα μεγαλώνει έχοντας δίπλα του τις φωτογραφίες, τις αναμνήσεις και τις ιστορίες του πατέρα του.
1: Ήταν ένα συγκλονιστικό γεγονός. Θυσιάστηκε για όλους.
2: Ένας ήρωας είναι, ήτανε. Ένας ήρωας. Αρμένιζε τους εθέρες.
0: Στον Κατσικά Ιωαννίνων, συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι είπαν το τελευταίο αντίο στον σμηναγό Δημήτρη Πέτρου. Ο 37χρονος πιλότος έφυγε από τη ζωή αφήνοντας πίσω τη σύζυγό του και τη μόλις 5 μηνών κόρη τους. Μία οικογένεια που από σήμερα καλείται να μάθει να ζει με την απουσία του. Από νωρίς στεφάνια και συλληπιτήρια μηνύματα είχαν κατακλείσει τον Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης. Αγίματα των ενόπλων δυνάμεων απέδωσαν τις προβλεπόμενες τιμές σε μια τελετή βαριά αποσυγκίνηση. Ενώ το φέρετρο, τυλιγμένο με την ελληνική σημαία, πέρασε μπροστά από συγγενείς, φίλους και συναδέλφους για τελευταία φορά.
3: Μάλιστα. Αιωνία του μνήμη. Λοιπόν, Νικόλα, την καλημέρα στο τηλεοπτικό στο κοινό. Είσαι έτοιμος? Μπράβο, Νικόλα μου. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά στο πρωτοσέλιδο των νέων. Επιστολή συναγερμός. Λειψή ασφάλεια στα τρένα. Επικαλούνται τα νέα με ένα έγγραφο το οποίο δημοσιοποιεί στο ρεπορτάζ τους.
4: Εφημερίδα Καθημερινή, το σχέδιο για τον άγνωστο στρατιώτη, αντικατάσταση της ασφάλτου με γκρίζο μάρμαρο και η μονομάχη των Νέα Δημοκρατία, Πασόκ Ελλάς, στα κανάλια.
3: Ο χειμώνας φέρνει νέες επιβαρύνσεις στα οικονομικά. Ιδιαίτερα δαπανηρή εκτιμάται φέτος η θέρμανση και το πετρέλαιο και το αέριο, μας λέει το οικονομικό της Καθημερινής.
4: Εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, όλα τα σως για το νέο εξοικονομώ και οι γκρίζες ζώνες στις ολιστικές θεραπείες.
3: Κακοπληρωμένοι, εξουθενωμένοι και φευγάτοι, οι μισθοί των καθηγητών μελέτη για τους εκπαιδευτικούς που δημοσιοποιεί η Εφημερίδα των Συντακτών.
4: Εφημερίδα Απογευματινή, μπέρδεψε τη διαίρεση με τον πολλαπλασιασμό.
3: Οπα.
4: Το λεφτόδεντρο για τα νέα θα ανατομέα από τον Αλέξη Τσίπρα. Και δείτε εδώ, η Αμάλ φέρνει τα γλυπτά του Παρθενώνα στο επίκεντρο. Εχθές ήταν στη χώρα μας, επισκέφθηκε και το Προεδρικό Μέγαρο και το Μέγαρο Μαξίμου. Και το βράδυ είχαν και δείπνο στο Μουσείο της Ακρόπολης.
3: Νέα στοιχεία κόλαφος του κτίριο Κουφάρη της ΔΥΠΑ, μας λέει η Δημοκρατία.
4: Εφημερίδα Ριζοσπάστης, υπάρχει άλλος δρόμος για τον λαό με πιο δυνατό ΚΚΕ, η ομιλία του Δημήτρη Κουτσούμπα στη ΔΕΘ.
3: Το μανιφέστο έρχεται και βάζει τον Αλέξη Τσίπρα μπροστά με τον Πινόκι αριστερά, λέει ψέματα όπως αναπνέει και έγγραφα φωτιά για το κρυμμένο και ακουστολόγητο πρόγραμμα του 2023. Από την εφημερίδα το Μανιφέστο.
4: Εφημερίδα Εστία, το θέμα που σας λέγαμε πριν, οι λεγεωνάριοι βλάπτουν σοβαρά τη Νέα Δημοκρατία. Εκνευρισμός στο Μαξίμου από τις απειλές Φλωρίδη για θερμό επεισόδιο με την Τουρκία, εάν και εφόσον δεν υπάρξει κυβέρνηση.
3: Έμπλεξαν τα καλώδια στις συναντήσεις του Παρισιού. Απόπειρα συμβιβασμού θα κάνει ο Γάλλος πρόεδρος στο ραντεβού με Ερντογάν στη Νέα Υόρκη, μας λέει η εφημερίδα Κόντρα.
4: Και πάμε να δούμε και την εφημερίδα Political που έρχεται στα email μας, πως η Ελλάδα χτίζει ψηφιακό στόλο, στρατηγική αναβάθμιση του πολεμικού ναυτικού.
3: Έρχεται η Εσπρέσο για κακούργημα του ζεύγους γιατρών του Μαζονάκη, Dr. Emma και Amos, thriller με την νεκροτομή, ανατροπές μετά τον ντου του εισαγγελέα και του ελληνικού FBI.
4: Αθλητικές εφημερίδες, ο κόκκινος πρωταθλητής ανήκει σε εμάς και στα όνειρά μας. Ο Μαρινάκης παρουσίασε τον Αλγκουαθίλ στους παίκτες του Ολυμπιακού.
3: Το φως βλέπουμε εδώ ότι με το ίδιο θέμα ασχολείται. Ήρθε κύριος και έφυγε άρχοντας για το Μεντιλίμπαρ, τυφλή εμπιστοσύνη για τον Αλγκουαθίλ.
4: Και Sport Day μαζί για όλα. Το συγκινητικό αντίο με τη Λίμπαρ και ο Βαγγέλης Μαρινάκης έριξε το σύνθημα για την κατασκευή νέων κορυφών από τον κατάκτηση, με συγχωρείτε, από τον Ολυμπιακό και εκτός συνόρων.
3: Στην κορυφή με τα γκο μας λέει η Live Sport, πρώτος ο Παναθηναϊκός, 3-1 την Κηφισιά, με φαρδιά πλατιά την υπογραφή του Πεκταρά τα μπόρδα.
4: Ποια αστέρια ο Αστέρας, γράφει η Αθλητική Ώρα. Ο Νίκολιτς έκοψε μαχαίρι όλες τις κουβέντες στα αποδυτήρια της ΑΕΚ για το Champions League.
3: Αυτά λοιπόν και από τις εφημερίδες μας.
4: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Ευχαριστούμε, Νικόλα.
1: Πάμε στο πρώτο μας απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα. Θα επιστρέψουμε σε πάρα πολύ λίγα λεπτά. Θα ανοίξουμε όλα τα θέματα της επικαιρότητας. Γιάννη Σαραντάκος με τη δική του ανάλυση. Μην ξεχνιόμαστε, αύριο έχουμε και Σαββατοκύριακο Ανδρουλάκη. Ναι. Σαββατοκύριακο
0: Σβέρκος. Σβέρκος Παπαγιάννη σχολιάζουν την επικαιρότητα και βεβαίως όλα τα υπόλοιπα θέματα τα οποία έρχονται και διαμορφώνουν την επικαιρότητα και βεβαίως αυτό που ακούτε. Το τι έφτιαξε και έχασε τη ζωή του τόσο άδικα ο Γιώργος Μαζούκας.
1: Και μην ξεχνιόμαστε, σύνδεση με όλη την Ελλάδα. Σε λίγη ώρα από τώρα χτυπάει το πρώτο κουδούνι. Οι μαθητές με χαμόγελα επιστρέφουν στα Θρανία.
0: Γεια ξυπνήστε. Αν υπάρχει Θεός περισσότερο φως κι ό,τι ψέμα.

0: Κάθε μέρα τα γεγονότα είναι πολλά. Είναι κρίσιμο να γνωρίζεις, να ξέρεις. Η γνώση είναι δύναμη.
1: Αυτό ακριβώς θέλουμε. Να παρουσιάζουμε τα πραγματικά γεγονότα, χωρίς φίλτρα. Άμεσα και με όλα τα δεδομένα, για να μπορέσεις να διαμορφώσεις τη δική σου άποψη.
0: Εδώ, για εμάς, η καθημερινότητα είναι στο επίκεντρο.
1: Χωρίς να λείπει το χιούμορ, αλλά και χωρίς να λείπει η άποψη. Τα γεγονότα έχουν τον πρώτο λόγο εδώ, στο Άξον 24.
2: Κυριακή με τον Ελεύθερο Τύπο. Επιστροφή στο σχολείο. Πώς θα θωρακιστούν γονείς και παιδιά για τη νέα χρονιά. Τέσσερα μυστικά για την προετοιμασία των μαθητών. Πώς σκοτώνουμε άγχος και πίεση. Διατροφή ύπνος. Δύο κρίσιμοι παράγοντες. 15 έξυπνες προτάσεις για καθημερινό κολατσιό. Μαζί ή δώρο ένα βιβλίο φορτωμένο αναμνήσεις και συγκίνηση. Το πρώτο μας αναγνωστικό. Για να θυμηθούν οι μεγάλοι και να μάθουν τα πρωτάκια. Και βότανα και θεραπείες. Το αλφαβητάρι της φύσης από το Α ως το Ω. Φυτά, μυρωδικά, μπαχαρικά που προστατεύουν την υγεία μας. Ανοσοποιητικό, καρδιά, υπέρταση, διαβήτης, χοληστερίνη, πεπτικό. Κυριακή με τον Ελεύθερο Τύπο. Έχετε λόγο.
3: Σας λέρω συναπολιτάνα. Καθαριστήρια Στεγνό. Καθαρές δουλειές. Η μεγαλύτερη αλυσίδα καθαριστηρίων στην Ελλάδα.
4: Μετά τους τίτλους τέλους της ταινίας, ας επιστρέψουμε στην πηγή. Η Καθημερινή σας προσφέρει την Οδύσσια του Ομήρου σε μετάφραση Νίκου Καζαντζάκη και Ιωάννη Κακριδή. Το αξεπέραστο έπος της περιπέτειας, της επιβίωσης και της επιστροφής σε μια έκδοση που αξίζει να υπάρχει σε κάθε βιβλιοθήκη. Ομήρου Οδύσσια. Την Κυριακή με την Καθημερινή.
5: Σε μια εποχή που τα fake news μας απειλούν, εμείς εδώ προτάσουμε τις πραγματικές ειδήσεις. Κάθε μεσημέρι θέλουμε να δείχνουμε ό,τι συμβαίνει γύρω μας. Τη στιγμή που συμβαίνει. Στην Ελλάδα, στον κόσμο. Άμεσα, γρήγορα, με άποψη. Η αλήθεια είναι σε πρώτο πλάνο εδώ στο Άξιον 24.

0: this way.
1: Go ahead! Pull that trigger, you punk. I'd love to blow you away.
2: Have the right to remain silent?
3: The Rookies.
1: Will you say that again, please?
3: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
4: Θέλω ο καλεσμένος μου να νιώθει όμορφα. Δεν τον ανακρίνω, συζητάω μαζί του. Μόνο έτσι μπορεί να βγει ο εαυτός του. Δεν είναι συνεντεύξεις, είναι συζητήσεις άνετες, χαλαρές, ανθρώπινες. Δεν κοιτάω την κλειδαρότρυπα, ποτέ δεν κοίταξα. Αυτές οι βραδινές συζητήσεις είναι συντροφιά, είναι ένα ταξίδι που κρύβει εκπλήξεις.
3: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: εδώ θα είναι. Πάντα εδώ θα είναι ο Γιώργος Μαζωνάκης. Με τα τραγούδια του, με τους στίχους του, με τις μουσικές του, με τις ανεπανάληπτες στιγμές που μας χάρισε. Το θέμα είναι γιατί δεν είναι εδώ. Τι πήγε λάθος, τι πήγε στραβά, είναι πολλά τα γιατί και σε λίγο θα τα συζητήσουμε όλα.
1: Με τους ειδικούς οι οποίοι έρχονται από όλους τους κλάδους για να μπορέσουμε να τα αναλύσουμε. Λοιπόν, τώρα πάμε να πούμε μια καλημέρα στην Γεωργία Τζάλη, η οποία βρίσκεται πού? Στο λιμάνι του Πειραιά. Και τώρα, Γεωργία, πραγματικά είναι σε λίγο να χτυπήσει το κουδούνι. Πες μου ότι έχεις δει μαμπά, μπαμπά με παιδάκι να έρχονται τελευταία στιγμή. Να το παιδάκι, πίσω είναι. Πίσω σου.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα. Να, για να δούμε και το παιδάκι. Γεια σας, καλημέρα.
3: Τι κάνετε,
2: επιστρέψατε.
3: Ωραίες. Επίσης το παιδί από διακοπές, από το Ράδιο.
2: Τέλεια. Και σήμερα πρώτη μέρα σχολείο.
3: Ναι, σήμερα πάμε σχολείο, πάμε τα βιβλία.
1: Πώς αισθάνεται.
2: Θες ένα αγιασμό.
4: Ναι.
2: Τέλεια. Πώς αισθάνεσαι, πώς σου φαίνεται πρώτη μέρα.
4: Καλά.
2: Σ' αρέσει, το περίμενες.
4: Ναι.
2: Τώρα τελείωσαν και οι διακοπές, ήθελες κι άλλο διακοπές.
4: Ναι.
2: Ήθελες κι άλλο,
4: ναι.
2: Τέλεια. Καλή σχολική χρονιά να έχετε.
1: Να είστε καλά, να περάσετε όμορφα.
2: Ναι.
1: Να περάσει όμορφα. Έτσι, φιλιά, αγκαλιές.
2: Να πούμε ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση στο
1: Πειραιά.
2: Συνέχεια έρχονται άνθρωποι. Καλημέρα.
5: Καλημέρα.
2: Πώς περάσατε, πού ήσασταν?
5: Ήμασταν Ηράκλειο Κρήτης.
2: Τέλεια, και τι κάνατε, πώς περάσατε?
5: Ήμασταν 10 μέρες διακοπές, να ξεκουραστούμε λιγάκι από δουλειά, από...
2: Τέλεια. Βλέπω και πολύ ωραίο μαλλί. Να το δούμε λίγο με τη βοήθεια του οπερατέρ μας.
6: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Έχει επιστρέψει για δουλειά.
5: Ναι, δουλειά και η καθημερινότητα τώρα.
1: Δεν είναι καθηγήτρια.
2: Για δουλειά.
1: Δεν είναι καθηγήτρια, δεν είναι δασκάλα.
2: Είσαι καθηγήτρια κάπου.
5: Όχι.
2: Τέλεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Yeah. Καλή συνέχεια.
1: Καλημέρα μας, μπράβο.
2: Πάμε να δούμε και άλλο πώς θα επιστρέψει.
1: Καλά.
2: Καλημέρα σας.
0: Καλά τελευταία στιγμή.
2: Καλημέρα, τι κάνετε, γεια σας. Επιστρέψατε για το σχολείο σήμερα?
7: Όχι.
2: Επιστρέψατε γενικά από τζιμπάκι.
7: Ναι.
2: Σήμερα θα πάτε στον αγιασμό, πρώτη μέρα.
7: Ναι, πρώτα ο Θεό.
2: Εσύ πώς αισθάνεσαι που ξεκινάνε από σήμερα τα σχολεία?
5: Χαρά.
2: Το περίμενες?
0: Θα πάει.
2: Τι τάξη θα πας?
5: Τετάρτη.
2: Έχεις πάρει τα σχολικά σου, την καινούργια σχολική τσάντα.
5: Ναι.
2: Τέλεια. Καλή σχολική χρονιά να έχεις.
1: Να περάσουν όμορφα.
2: Έχουν πάρα πολλά παιδάκια, έχουν επιστρέψει από τις διακοπές τους. Κατευθείαν για τον αγιασμό από το νησί.
1: Κοίταξε, βγαίνουν από
2: το καράβι. Να πούμε ότι η κίνηση είναι ιδιαίτερα αυξημένη από νωρίς. Συνέχεια επιστρέφουν.
1: Τι εντάξει τώρα.
0: Να μην πείτε μύρλα. Αλλά είναι δυνατόν να μην έχει μπει το παιδί σε ένα πρόγραμμα και να γυρίζει 6 ώρα το πρωί για να πάει?
1: Και αν ο γονιός δεν είχε άδεια τον Αύγουστο και αναγκάστηκε να φύγει και να έρθει
0: μια
1: τώρα.
0: Μέρα πριν, να μπουν τα παιδιά σε πρόγραμμα.
1: Θα μπουνε. Μωρέ, αγιασμός και Σαββατοκύριακο. Μην
0: τα έχουν ταλαιπωρήσει τώρα τα παιδάκια. 10 ώρες ταξίδι και να πάνε μετά στον αγιασμό σε ρί. Τα έχουν ταλαιπωρήσει. Συγγνώμη.
1: Μια ιδέα είναι και αυτό.
0: Όχι, το παιδί θέλει
2: είναι
0: πρόγραμμα.
2: Είναι δύσκολο και πρώτη μέρα.
1: Έτσι, Γεωργία μου.
2: Να είχαν μία-δυο μέρες να
0: ξεκουραστούν
2: τουλάχιστον πριν το σχολείο.
0: Να, είδατε και η Γεωργία συμφωνεί
1: καλά,
0: μαζί
1: καλά,
0: μου.
1: Καλά. Την καλημέρα μας, να είστε καλά. Εγώ θέλω να σου πω ότι δεν πηγαίναμε, υπήρχαν χρονιές καν στον αγιασμό. Πηγαίναμε κατευθείαν την πρώτη μέρα στο σχολείο.
0: Όχι, δα.
1: Έρχεται εδώ ο κύριος Παπαγιάννου. Καλώς ήρθατε, κύριε Παπαγιάννου.
0: Καλημέρα, Δημήτρη.
8: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Για να δούμε λοιπόν με τη βοήθειά σου τι καιρικές συνθήκες θα έχουμε σήμερα, αλλά και το Σαββατοκύριακο, λοιπόν, γιατί μας έχεις πει για βροχούλες.
1: Και τη Δευτέρα, ναι, που θα είναι πρώτη μέρα.
8: Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι ακόμα και σήμερα και αύριο θα παραμείνουν στις περισσότερες περιοχές της χώρας το καλοκαίρι. Θα ανέβει μάλιστα λίγο η θερμοκρασία σήμερα και αύριο. Θα φτάσει και στους 35-36, τοπικά έχει 37 βαθμούς. Στη Βόρεια Ελλάδα αύριο το απόγευμα βράδυ θα έχουμε κάποιες μπόρες και καταιγίδες και την Κυριακή θα έχουμε κάποιες μπόρες, άστατο καιρό δηλαδή, όχι κακοκαιρία, αλλά άστατο καιρό με σταδιακή πτώση θερμοκρασίας και κάποιες μπόρες, όπως είπαμε, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα σε κάποιες, κυρίως στην Ανατολική και Βόρεια χώρα την Κυριακή και την επόμενη εβδομάδα. Θα πέσει περισσότερο η θερμοκρασία, δεν θα ξεπερνάει στις περισσότερες περιοχές στους 30 βαθμούς, δηλαδή 28, 29, 27, 28, 29, κάπου εκεί θα είναι η μέγιστη θερμοκρασία, έτσι. Και ψύχρα, σχετική ψύχρα το πρωί, ειδικά για την εποχή. Και κάποιες μπόρες, άστατο καιρό δηλαδή, θα έχουμε και την επόμενη εβδομάδα σε αρκετές υπηρετικές περιοχές κυρίως. Λοιπόν, πάμε να δούμε τον σημερινό καιρό. Όπως είπαμε σήμερα, ηλιοφάνεια, καλοκαιρινός ο καιρός. Μόνο στην Ήπειρο υπάρχει πιθανότητα για κάποιες μπόρες στο εσωτερικό της Ήπειρου το μεσημέρι και το απόγευμα. Σε όλη την υπόλοιπη χώρα θα είναι πάρα πολύ καλός ο καιρός, καλοκαιρινός όπως έλεγα. Οι άνεμοι βορειάδες στο Αιγαίο δεν θα ξεπερνούν τα 5 με εξμποφόρ. Το εξάρι πολύ περιορισμένο, κυρίως στις Κυκλάδες. Γενικότερα, μέτρια ένταση άνεμοι στο Αιγαίο πλέον. Στο Ιόνιο 2 με 4, βορειοδυτική άνεμη, τοπικά μόνο στο νότιο Ιόνιο 5 μποφόρ. Γενικά ήπια τα πράγματα από άποψη ανέμων. Και βλέπετε τις θερμοκρασίες, ανεβαίνει σήμερα ο Ιδάργυρος. Θα φτάσει στο 32 με 35 στις περισσότερες περιοχές, τοπικά και στη Θεσσαλία και στην Ανατολοκαρνανία και στην Πελοπόννησο. Θα φτάσει στους 36 με 37 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία. Αρκετά υψηλές θερμοκρασίες σήμερα για την εποχή, όπως και
1: σήμερα.
8: Αύριο. Ναι, θα έχει ζεστούλα. Θα έχει ζεστούλα αρκετή σήμερα.
0: Καλά, καλά.
8: Το πρωί έχει δροσιά. Λοιπόν, εδώ στην Αττική. Ηλιοφάνεια, πολύ καλός ο καιρός, 35 βαθμούς, εδώ ανεβαίνει λίγο η θερμοκρασία. Και όμως το πρωί βλέπετε 22 βαθμούς, είναι μεγάλο το θερμοκρασιακό εύρος από πρωί, νωρίς το πρωί μέχρι το μεσημέρι.
1: Μεγάλο το gap που λέμε και στο
8: πρωί. Το gap, ναι, λοιπόν. Η άνεμη μεταβλητή 2 με 4 στα ανατολικά, θα φτάνουν και τα 5 μποφόρ, εκεί βορειάδες στον Ευωϊκό. Λοιπόν, Θεσσαλονίκη και εκεί καλός ο καιρός με ηλιοφάνεια, λίγα σύννεφα, 33 βαθμούς μέχρι τη θερμοκρασία, με αρκετή υγρασία από το θερμαϊκό λόγο του νοτιά, που θα πνέει στα 3 με 4 μποφόρ οι μέγιστες εντάσεις. Τα Αλεξανδρούπολη, ηλιοφάνεια και τη θερμοκρασία να φτάνει στους 32 βαθμούς το μεσημέρι στη Λίμνο και εκεί πολύ καλός ο καιρός, 30 βαθμούς το μεσημέρι. Στην Κέρκυρα, λίγες νεφώσεις, 31 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία. Στην Τρίπολη, ως 32 βαθμούς, χωρίς ροχές. Και στο Ηράκλειο της Κρήτης, με ηλιοφάνεια 30 βαθμούς το μεσημέρι. Και εδώ στην Αττική, στα Μέγαρα, από τις πιο υψηλές θερμοκρασίες που θα σημειωθούν, 34 βαθμούς, 32 στον Πειραιά, 33 στην Κηφισιά. Βλέπετε θαλάσσια αύρα, πιο δροσερά στα νότια παραθαλάσσια, 32 βαθμούς στην Γλυφάδα και 31 στο Λαύριο. Λοιπόν, Σάββατο, γενικότερα από τη στερεά και νοτιότερα, συνεχίζεται η καλοκαιρία με ηλιοφάνεια. Υψηλές θερμοκρασίες θα παραμείνουν 35 με 37 βαθμούς τοπικά από τη στερεά και νοτιότερα. Όμως, Θεσσαλία και κυρίως στη Μακεδονία θα έχουμε κάποιες μπόρες σε καταιγίδες, ειδικά το απόγευμα και βράδυ, ειδικά στη Μακεδονία και στη Θεσσαλονίκη θα έχει μπόρες το βράδυ.
1: Το βράδυ
8: του Σαββάτου.
1: Του Ρέμου θα γίνει.
8: Το βράδυ του Σαββάτου. Το βράδυ του Σαββάτου θα έχει μπόρες πιθανότητα και καταιγίδα στη Θεσσαλονίκη. Είναι πολύ πιθανό. Ναι.
1: Το βράδυ θα την κάνει, γιατί την αφιερώνει στο Γρήγορο Μαζουνάκι τη συναυλία. Θα την κάνει και με βροχή, λέει. Α δούμε.
8: Λοιπόν, και Κυριακή, όπου θα γίνει λίγο πιο άστατος ο καιρός και θα έχουμε κάποιες μπόρες. Κυρίως περισσότερες θα είναι στη Μακεδονία και τη Θεσσαλία. Εκεί φαίνονται περισσότερες μπόρες και κυρίως θα πέσει θερμοκρασία. Περισσότερο θα πέσει όμως θερμοκρασία την επόμενη εβδομάδα που θα είμαστε και λίγο κάτω από τα κανονικά για την εποχή. Παιδά.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη Παπαϊωάννου.
1: Έτερος Παπαϊωάννου.
8: Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Καλό Σαββατοκύριακο, Γιώργος Παπαϊωάννου, για να δούμε.
1: Με γκολ και θέαμα. Με γκολ και θέαμα από τον Παναθηναϊκό.
9: Νίκο, πότε ήταν η τελευταία φορά που ο Παναθηναϊκός ήταν πρώτος στη βαθμολογία? Ερώτημα.
1: Δεν το θυμάμαι.
9: 977 ημέρες έχουν περάσει. Είναι τον Ιανουάριο του 24. Επιφατήχτε ρίμ.
1: Αργούμε και πηγαίνουμε σωστά όμως.
9: Λοιπόν, Παναθηναϊκός έκανε το 3-3 στο πρωτάθλημα, καθώς επικράτησε με 3-1 της Κηφισιάς. Σε ένα μάτς που προηγήθηκε νωρίς στο σκορ με τον Κάγκουα, με απίθανο πλασέ στην αριστερή γωνία του τροματοφύλακα να κάνει το 1-0.
1: Θα βγάλει τα λεφτά του, θέλω να σου πω.
9: Ναι, πολύ καλός μέσος. Πράσινοι, οι οποίοι έμειναν με παίκτη παραπάνω στο 63ο λεπτό, καθώς ο Ζολιμπουά ανέτρεψε τον Λιβάη Γκαρσία, δέχτηκε δεύτερη κίτρινη κάρτα, αποβλήθηκε από το μάτς. Όλα έδειχναν ότι ο Παναθηναϊκός θα πάρει μια εύκολη νίκη, ωστόσο έκανε τα εύκολα δύσκολα, όταν στο 74ο λεπτό ένα τραγικό λάθος του Βαντρόγκελε έδωσε την ευκαιρία στον Θεοδωρίδη να πλασάρει τον Ινάκη Πένια και να κάνει το 1-1. Ωστόσο, οι πράσινοι ήταν πραγματικά ανώτεροι και κατάφεραν να πιστοποιήσουν την ανωτεραιότητά τους στο 76ο λεπτό σε μια πολύ περίεργη φάση με τον Ταμπόρτα να κάνει το σουτ, τον Ραμίρες να μπλοκάρει και τον Αντωνίσε πάνω στη γραμμή αφού χρησιμοποίησε το χέρι του, η μπάλα πήγε στο πόδι του και ο διαιτητής χρειάστηκε την βοήθεια του ΒΑΡ προκειμένου να καταλογιστεί η παράβαση. Ακόμα και αν δεν υπάρχει πρόθεση, από τη στιγμή που εμπόδισε ένα γκολ, ήταν πέναλτι. Ο Νταμπόρδα ευστόχησε το τρίτο του γκολ σε όλες τις οργανώσεις, έκανε το 2-1, μπήκε το νερό στο ταυλάκι και στη συνέχεια το τελικό 3-1. Πέτυχε ο Ραστόντερ, ένας ακόμη επιθετικός του Παναθηναϊκού που σκοράρει με αυτό το εύκολο τελείωμα από την ασίστ του Καλάμπρια.
1: Λοιπόν, πάμε στον Αστέρα.
9: Αστέρας Άκτορ με τον Άρη, πρεμιέρα Κυπέλου, 1-1 με τον Αστέρα να προηγείται αρχικά με ένα γκολ του Τζόρνταν Σίλβα, αλλά ακυρώθηκε ορθώς τον γκολ αυτό. Ο Μακέντα όμως θα κάνει το 1-0 στο 60 λεπτό, με το γόνατο σκόραρε ο Μακέντα, ο οποίος έχει σκοράρει και το μοναδικό άλλο γκολ του Αστέρα Άκτορ την φετινή σεζόν. Ο Άρης όμως με τον Μωρόν έκανε το τελικό 1-1 με ένα απίθανο σούτ του Μωρόν. Βέβαια φέρει ευθύνη και ο Χατζημανουήλ. Στις τελευταίες φάσεις του αγώνα, ο Αστέρας Άκτορ σκόραρε με τον Ρικαρντίνιο, αλλά ο Ρικαρντίνιο ήταν από θέση offside, ξεκίνησε την προσπάθειά του, με αποτέλεσμα να ακυρωθεί τον γκολ. 1-1 το τελικό σκορ για το κύπελο.
0: Μάλιστα. Champions League.
9: Λοιπόν, να δούμε και κάποια γκολ από το Champions League. Από την Κόμο, προσεχή αντίπαλο του ΣΑΕΚ, με τον Μπατουρίνα στο 15ο λεπτό να ανοίγει το σκορ. Το παιχνίδι διεξήχθη στην Ιταλική Κόμο, πρεμιέρα για την Κόμο στο Champions League. Ο Δουδίκας, ένα Ελληνόπουλο, κάνει το 2-0. Για την Ιταλική ομάδα, την ομάδα του Σέσκ Φάμπρεγκας, η οποία σκοράρε και τρίτο γκολ με τον Διαό από πλάγια θέση να στέλνει την μπάλα στο πλάι, να δείχνει για το 3-0. Ο Μαξίμοβιτς θα κάνει το 3-1 για την Λειψία και το τελικό 4-1 θα πετύχει ο Περόνε στο 90 λεπτό. Η Ρώμα τώρα στην Τουρκία αναδείχθηκε ισόπαλη 1-1 κόντρα στην Φενέρ Μπαχτσέ με τον Κριστάντε με υπέροχο μακρινό σουτ να κάνει το 1-0 για την Ιταλική ομάδα. Γιατί η Φενέρμπαχτσε, ο Μπράουν ήταν αυτός που μετά από assist του Greenwood έκανε το τελικό 1-1.
1: Και πάμε στο τουρνουά μπάσκετ στη Ρόδο που θα το μεταδώσει στο Action 24.
9: Λοιπόν, ζωντανά και αποκλειστικά από το Action 24, τουρνουά στη Ρόδο, φιλικό τουρνουά μπάσκετ, με πάρα πολλούς απόντες ο Παναθηναϊκός, χωρίς Λούκα, Ναν, Χέις Ντέιβις, Ρογκαβόπουλο, Κεφάλ, όλοι είναι τραυματίες. Λες και έχει πέσει η επιδημία. Παναθηναϊκός, ΑΕΚ και Σπάρτα Ξουμπότισσα, οι πρωταθλήτρια Σερβία συμμετέχουν σε αυτό το τουρνουά. Σήμερα το ΑΕΚ Παναθηναϊκός στις 8, αύριο στις 6 το Παναθηναϊκός Σπάρτα Ξουμπότισσα και η ΑΕΚ με την πρωταθλήτρια Σερβία παίζει την Κυριακή.
0: Μάλιστα. Και πάμε τώρα και στον Κωνσταντέλια, ο οποίος χειρουργήθηκε και τώρα ξεκινάει και η επόμενη του μέρα, έτσι.
9: Ναι, ναι. Χειρουργήθηκε ο Γιάννης Κωνσταντέλιας λίγες ημέρες μετά τον τραυματισμό του κόντρα στο Αμβούργο. Είχε υποστεί ρήξη χιαστού. Τις πρώτες τρεις εβδομάδες θα κάνει την αποθεραπεία του στη Γερμανία. Τις επόμενες εβδομάδες θα πάει στην Ελλάδα, διότι για ψυχολογικούς λόγους χρειάζεται και τη στήριξη της οικογένειάς του και των γονιών.
1: Περαστικά στο παιδί, περαστικά.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Καλό Σαββατοκύριακο. Πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Γιώργο Πατούλη, τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Καλημέρα σας, κύριε Πατούλη, και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
10: Καλημέρα, κυρία Καημένου και κύριε Υποφάντη, σε εσάς και τους συνδεθεατές σας.
0: Λοιπόν, μας τα λέγατε και χθες ότι θα βρισκόσασταν στο ιατρείο. Σας είδαμε και ζωντανά το κλιμάκιο του Ιατρικού Συλλόγου που βρέθηκε σε αυτό το ιατρείο. Τι είδατε τώρα από αυτή την αυτοψία, τι συμπεράσματα έχετε βγάλει?
10: Καταρχάς, μετά από αυτή την αυτοψία, κυρία Καημένου, υπήρξε ένα πόρισμα το οποίο πλέον διατέθηκε εις τα αρμόδια όργανα, δηλαδή εις αρμόδιες αρχές, μέσα από το οποίο περιγράφεται επακριβώς τι είδε το κλιμάκιο αυτό το πρωί κατά την επίβλεψη μαζί με τον εισαγγελέα και τις αστυνομικές αρχές, και αυτό το οποίο σίγουρα προφανώς και που ενδιαφέρει ήταν ότι υπήρχαν δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης, αναλώσιμα υλικά, και προφανώς αυτό το οποίο έκανε ιδιαίτερη κατάπληξη στο κλιμάκιο ήταν ότι δεν υπήρχε απεινιδωτής ο οποίος να μπορούσε να είναι εν λειτουργία κατά τη διάρκεια τουλάχιστον μιας τέτοιας επιπλοκής που θα μπορούσε σε κάθε περίπτωση να συμβεί μέσα από μια τέτοια ιατρική πράξη με ένα τέτοιο μηχάνημα. Βεβαίως, επειδή το έχουμε ξεκαθαρίσει, δεν μπορεί να υπάρχει σε ιατρείο τέτοιο μηχάνημα και να κάνει ιατρική πράξη, δηλαδή ιατρική πράξη πλασμαφαίρεσης, κάτι το οποίο προφανώς και είναι παράνομο.
1: Πρόεδρε, λένε στην κατάθεσή τους ο γιατρός και η γιατρός ότι σας τα είχαν δηλώσει τα μηχανήματα. Τι ισχύει τελικά? Και αυτό το ιατρείο επιμένετε ότι λειτουργούσε μόνο με άδεια από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών παθολογικού ιατρίου? Ισχύει αυτό?
10: Προφανώς, οι άδειες οι οποίες είχαν εγκριθεί είναι για συστέγαση ιατρείων δύο φυσικών προσώπων, ενός παθολόγου και μιας γιατρού ανεφιδικότητος, οι οποίες μάλιστα οι άδειες αυτές είχαν δοθεί και από την Ομαρχία από το 2004 ως παθολογικό ιατρείο. Το 2013, μετά προφανώς όλα αυτά γίνονται μετά από έλεγχο του ιατρείου επιτόπιου από την Επιτροπή των Φορέων, πάλι ο συστεχαζόμενο ιατρείο, και με έλεγχο τον οποίο προέκυψε μέσα από δειγματοληπτικό τρόπο το 2024, αλλά και επ' αφορμής κάποιων προφορικών καταγγελιών το 2025 δύο φορές, τον Ιούλιο και τον Νοέμβριο.
1: Είχατε προφορικές καταγγελίες για ποιο θέμα?
10: ότι υπάρχουν εναλλακτικοί μέθοδοι οι οποίοι θα έπρεπε να ελεγχθούν. Πήγανε, κατέγραψαν ότι υπήρχε ένας αναδευτήρας το καλοκαίρι του 2025. Υπόθηκε ότι θα πρέπει αυτό να αποσυρθεί όπως και μια σάουνα σε ένα βοηθητικό χώρο. Και προφανώς το Νοέμβριο το οποίο πήγαν, αυτά τουλάχιστον κατά τη διάρκεια της διαδικασίας δεν υπήρχαν, όπως επίσης δεν υπήρχε κανένα τέτοιο μηχάνημα το οποίο περιγράφεται και το οποίο ήδη η Επιτροπή
1: είναι σοβαρό. Χθες το πρωί. Είναι πολύ σοβαρό αυτό που λέτε, γιατί αυτά τα δύο μηχανήματα είτε σας τα απέκρυψαν, και αυτό μπορεί να φανεί εύκολα από τα τιμολόγια αγοράς τους, έτσι, και το καταλαβαίνετε που οδηγούμαστε και μιλάμε για απάτη τώρα. Δεν είμαστε τα θέματα. Είναι πολύ σοβαρά που καταγγέλλετε τώρα. Είτε προφανώς, δεν τα είχαν αγοράσει και μπήκανε μετά. Και δεν δηλώθηκαν ποτέ. Άρα δεν σας τα έχουν δηλώσει σε καμία περίπτωση.
10: Σε αυτό το οποίο μπορώ να σας πω είναι ότι υπήρχε ένα αίτημα από το εν λόγω συστεγαζόμενο ιατρείο για προέκταση της λειτουργίας του μηχανήματος οζονοθεραπείας, στο οποίο προφανώς μέσα από εκεί η προσπάθεια, γιατί πάντα όταν υπάρχει ένα μηχάνημα για να μπορέσει να λειτουργήσει θα πρέπει να περάσει η Επιτροπή για να μπορέσει να το ελέγξει, και αυτό είχε γίνει τέλη Ιουλίου του 2026 και υπήρχε ο προγραμματισμός από τις υπηρεσίες προφανώς όχι τον Αύγουστο, τον δεύτερο δεκαήμερο του 2026 να επιβλέψει αυτό το ιατρείο, μάλλον να ελέγξει πάλι εκ νέου αυτό το ιατρείο, κάτι το οποίο εν διάφορη περιπτώσει έγινε με τον τρόπο που έγινε χθες το πρωί.
0: Κύριε Πατουλή, πείτε μας κάτι τώρα. Αυτόν τον άνθρωπο ξέρουμε, μαθαίνουμε από το ρεπορτάζ και από τα όσα ακούγονται και λέγονται, γιατί ανοίγουν στόματα τις τελευταίες ώρες, τον εμπιστεύονταν πάρα πολύ. Τον εμπιστεύθηκε πάρα πολύ κόσμος τον άνθρωπο αυτόν και τη γυναίκα του. Πείτε μας λίγο, εξηγήστε μας. Να το ακούσει και ο κόσμος καθαρά από εσάς, κύριε Πατούλη. Είναι παράνομο να συμβαίνουν, να γίνονται τέτοιου είδους επεμβάσεις στον οργανισμό μας μέσα σε ιατρεία?
10: Προφανώς είναι παράνομο. Φέρουν βαρύτατες ευθύνες όσοι το κάνουν. Διότι προφανώς υπάρχουν κάποιες εναλλακτικές συμπληρωματικές μέθοδοι οι οποίοι προκύπτουν όπως του βελονισμού, της ομοιοπαθητικής, της οζονοθεραπείας που ενδεχομένως κάποιοι μπορούν να χρησιμοποιούν πέραν της ειδικότητάς τους, αλλά αυτές δεν προκαλούν κανένα πρόβλημα και γίνεται με την ευθύνη του γιατρού. Σε καμία όμως περίπτωση δεν μπορεί να εκτελεστεί η ιατρική πράξη μέσα από τέτοια μηχανήματα τα οποία θέλουν team γιατρών, όχι μόνο για να πάρουν ένα καλό ιστορικό, αλλά και για να μπορέσουν να γίνουν συγκεκριμένες εξετάσεις για να δουν εάν μπορεί ένας τέτοιος οργανισμός, ένας τέτοιος άνθρωπος να κάνει πλασμαφαίρεση, και από την άλλη πλευρά, εάν προκύψει οποιαδήποτε επιπλοκή, είτε αλλεργικό σοκ, είτε ανακοπή, είτε ακόμα οποιοδήποτε θρόμβος ή οτιδήποτε άλλο, να μπορεί το ιατρείο, να μπορεί ο άνθρωπος ή εκείνοι οι οποίοι επιβλέπουν αυτή τη διαδικασία να παρέμβουν. Και υπό αυτή την έννοια αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορεί να πηγαίνει κανένας πολίτης να είμαστε υποψιασμένοι άπαντες, διότι ξέρετε αυτό, κύριε Καημένου και κύριε Νικοφάντη, είναι σαν να λέμε μας έπιασε ένας τροχονόμος σε κάποια μέτρα και μετά από τον τροχονόμο μπορούμε να πηγαίνουμε 250.
1: Πρόεδρε.
10: Είναι προφανές ότι γίνεται μία εξέταση ενός ιατρίου. Φωστά. Πρέπει όμως όλοι να είμαστε υποψιασμένοι.
1: Για να κλείσουμε την επικοινωνία, γιατί ξέρουμε ότι...
10: Ότι δεν μπορεί, αν μου επιτρέπετε, ένας οφθαλμίατρος να κάνει τον γαστροεντερολόγο, δεν μπορεί σε καμία περίπτωση ένας παθολόγος να εκτελεί τέτοιες βαριές ιατρικές πράξεις.
0: Αυτό πρέπει να το ανοίξουμε κάποια στιγμή, κύριε Πατούλη. Πρέπει να το ανοίξουμε αυτό το θέμα.
1: Διαπιστώσατε λοιπόν απάτη. Θα συγκληθεί το όργανο. Ποια είναι η ποινή που θα επιβάλλει ο Ιατρικός Σύλλογος Αθήνας?
10: Ήδη υπάρχει εισήγηση από την εν λόγω επιτροπή που έτσι γίνεται και κατόπιν ο πρόεδρος θα εισηγηθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο. Ήδη λοιπόν υπάρχουν βαρύτατα πρόστιμα, αφενός μεν για την συνάδελφο της τάξης των 75.000 και κλείσιμο του ιατρείου, τουλάχιστον του συστεγαζόμενου που αφορά αυτό το φυσικό πρόσωπο. Όσον αφορά τον παθολόγο. Αυτή θα είναι η εισήγηση, θα πρέπει αυτό να πάρθει και από το Διοικητικό Συμβούλιο. Διοικητικές παρεμβάσεις 14.000 πρόστιμο και προφανώς για μήνες κλείσιμο, καθώς επίσης και πειθαρχικές ποινές, οι οποίες θα ελεγχθούν από το αρμόδιο όργανο.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Ευχαριστούμε, κύριε Πατούλη.
1: Καλημέρα.
0: Καλό πρωινό. Είμαστε
10: καλά, ευχαριστώ πολύ.
1: Εδώ μιλάμε για απάτη.
0: Και αυτές τις ποινές.
1: Απάτη.
0: Απάτη, χάθηκε ένας άνθρωπος, όπως όλα δείχνουν.
1: Σκοτώθηκε ένας άνθρωπος.
0: Και αυτές τις ποινές θα συζητήσουμε τώρα και με την Κατερίνα Φραγκάκη, που είναι εδώ μαζί μας.
1: Καλώς
0: καλημέρα,
1: ήρθατε.
0: Κατερίνα.
11: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Ο κύριος Σταύρος Μπαλάσκας είναι μαζί μας, αστυνομικός αναλυτής. Κύριε Μπαλάσκα, καλή σας μέρα. Ευχαριστούμε που βρίσκεστε εδώ.
0: Καλημέρα.
1: Στην πρωινή μας ζώνη.
12: Καλή σας μέρα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Και ο κύριος Γιώργος Τσούκαλης, ιδιωτικός ερευνητής. Καλημέρα και σε εσάς, κύριε Τσούκαλη.
13: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Να είστε καλά. Μας επιτρέπετε να ξεκινήσουμε από την κυρία Φραγκάκη, που είναι και εδώ στο στούντιο μαζί μας. Ακούσατε και τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου, κυρία Φραγκάκη. Τώρα, αυτοί οι άνθρωποι περιμένουμε βεβαίως νεκροψία-νεκροδομή.
1: Να ολοκληρωθεί, ναι.
0: Να ολοκληρωθεί και να βγουν τα αποτελέσματα. Αυτοί οι άνθρωποι τι ποινές θα αντιμετωπίσουν, εκτός από τα... από το γεγονός ότι δεν είχαν δηλώσει
1: τα μηχανήματα,
0: από το ότι λειτουργούσε, έκαναν παράνομες θεραπείες. Τι ποινές αντιμετωπίσουν.
11: Λοιπόν, καταρχάς να πούμε ότι αυτό που θα παίξει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο είναι αυτό που σας είπε ο πρόεδρος. Υπάρχει μία έκθεση, ο κύριος Πατούλης,
0: ναι.
11: Υπάρχει μία έκθεση της Επιτροπής του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, που είναι και ο καθήλυν αρμόδιος για να κάνει τον έλεγχο, όπου αυτή τη στιγμή το πόρισμα βρίσκεται στις διοκτικές αρχές. Από το πόρισμα αυτό θα προκύψουν και έχουν προκύψει ήδη πάρα πολύ σημαντικά στοιχεία. Όπως έχουμε ακούσει αυτή τη στιγμή, αντιμετωπίζουν την κατηγορία για την θανατηφόρα έκθεση.
1: Τι σημαίνει αυτό.
11: Η οποία όταν επιφέρει τον θάνατο, μιλάμε για ποινή τουλάχιστον 6 ετών. Είναι κακούργημα.
0: Mm-hmm.
11: Και γι' αυτό βλέπετε τη διαδικασία να τρέχει κατά αυτό τον
0: και
11: τρόπο.
0: Και για τους δύο, κυρία Φραγκάκη.
11: Θα το δούμε αυτό, αν θα πάει και για τους δύο ή αν θα πάει μόνο για τη γιατρό. Θα δούμε ποιος ήταν ο θεράπων ιατρός. Δεν μπορώ να σας δώσω περαιτέρω στοιχεία, διότι επειδή είμαι νομική σύμβουλος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, επειδή τυχάνει να γνωρίζω το πόρισμα και τώρα αυτή τη στιγμή είναι μέρος της δικογραφίας, δεν μπορώ να σας πω συγκεκριμένα πράγματα, γιατί θα υπάρξουν και ευθύνες πειθαρχικές κλπ.
1: Ναι.
11: Λοιπόν, πέραν αυτού θα σας πω ότι παράλληλα, όπως ανέφερε ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, τρέχει η διαδικασία του πειθαρχικού, όταν κάποιος είναι γιατρός και παραβιάζει τον κώδικα ιατρικής δεοντολογίας και υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις ενοχής, πηγαίνει στο πειθαρχικό του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών και κατά αυτόν τον τρόπο υπάρχουν και ποινές, ακόμα και αφαίρεσης αδείας. Πέραν αυτού υπάρχουν και διοικητικές ποινές για το οποίο θα αποφανθεί το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιατρικού Συλλόγου μετά την πρόταση, την εισήγηση που έχει κάνει η Τριμελής Επιτροπή του Συλλόγου. Και εδώ θα σας πω ότι επειδή έχουν γίνει, όπως ανέφερε ο κύριος Πρόεδρος, 3 προηγούμενοι έλεγχοι και είχαν βρεθεί κάποια στοιχεία
1: 2015,
11: το 2024, ένας έλεγχος, το 2025 2 έλεγχοι. Ναι. Τα μηχανήματα αυτά, από ό,τι φαίνεται, δεν υπήρχαν συγκεκριμένο χώρο.
1: Ή απεκρύβησαν. Εδώ είναι το ερώτημα. Να το βάλουμε και τον κύριο Μπαλάσκα το ερώτημα.
11: Εκεί είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα.
1: Μισό λεπτό. Κύριε Μπαλάσκα, δεν υπήρχαν ή απεκρύβησαν. Γιατί είναι πολύ σημαντική αυτή η ιστορία να ξέρουμε πόσο καιρό το λειτουργούσαν με αυτόν τον τρόπο.
12: Για τα μηχανήματα. Για τα μηχανήματα. Ερευνά αν είναι προϊόντα πρώτα απ' όλα παραεισαγωγής. Αν δηλαδή τα φέρανε μόνοι τους, τα μπουκάρανε μέσα στην Ελλάδα και τα βάλανε εκεί πέρα. Αν είναι αδήλωτα, αν τα φέρανε από το εξωτερικό κατευθείαν, με παραεισαγωγή. Κοιτάξτε να δείτε, δεν ανακαλύψαμε τώρα την πυρίδιντα. Όλη η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, και έχουμε και πάρα πολλά θύματα μάλιστα, λειτουργεί με παρακλινικές. Το έχουμε δει περισσότερο στον χώρο της αισθητικής. Έχουμε δει κομμότριες να κάνουν μπότοξ, εντάξει. Έχουμε δει ανθρώπους να πεθαίνουν επειδή ένας υπονοσοκόμος τους κάνει υπαναρρόφηση. Το είχαμε συνηθίσει περισσότερο στον χώρο της αισθητικής. Ναι. Τώρα το είδαμε και εδώ. Θα πω κάτι το οποίο μπορεί να ακουστεί σοκαριστικό, αλλά είναι αλήθεια. Προφανώς και το ψάχνει το FBI αυτό, και μάλλον έτσι είναι, για να λέμε την αλήθεια, δεν ήταν η πρώτη φορά του Μαζονάκη που πήγαινε και έκανε αυτό. Από τη στιγμή όμως που ο Μαζονάκης πήγε και τράβλιζε
13: δεν μπορούσε να αρθρώσει λόγο. Έλεγε μπλμπλμπλμπλμπλμπλμπλμπλμπλμπλμπλμπλμπλμπλμπλμπλμπλμπλμπλμπλμπλμπλμπλμπλμπλμπλμπλμπλμπλμπλμπλμπλμπλμπλμπλμπλμπλμπλμπλμπλμπλμπλμπλμπλμπλμπλμπλμπλμπλμπλμπλμπλμπλμπλμπλμπλμπλμπλμπλμπλμπλμπλμπλμπλμπλμπλμπλμπλμπλμπλμπλμπλμπλμπλμπλμπλμπλμπλμπλμπλμπλμπλμπλμπλμπλμπλμπλμπλμπλμπλμπλμπλμπλμπλμπλμπλμπλμπλμπλμπλμπλμπλμπλμπλμπλμπλμπλμπλμπλμπλμπλμπλμπλμπλμπλμπλμπλμπλμπλμπλμπλμπλμπlmbl προκαταθέτει η ίδια η γιατρός να μην προβεί σε καμία ενέργεια. Σε καμία, όπως λέει η κυρία Φραγκάκη, η έγκριτη δικηγόρο, σε καμία παράνομη ενέργεια, γιατί ήταν παρακλινική.
0: Άρα, κύριε Μπαλάσκα, αυτό που έχει ακουστεί, ότι μάλλον ο Γιώργος Μαζωνάκης και την προηγούμενη ημέρα που επισκέφτηκε το σε εισαγωγικά ιατρείο αυτό.
13: Είναι αλήθεια. Είναι
0: έκανε
13: αλήθεια,
0: πάλι
13: είναι αλήθεια.
0: Πλασμαφαίρεση και όχι μία υδροθεραπεία και έκλεισε το ραντεβού και του πρότειναν τι να κάνει.
13: Ναι.
0: Φαίνεται λοιπόν ότι επιβεβαιώνεται η πληροφορία αυτή. Ότι δηλαδή την ημέρα που έχασε τη ζωή του ήταν η δεύτερη φορά που έκανε πλασμαφαίρεση.
13: Αυτό ακόμα δεν έχει επικυρωθεί, διότι όπως καταλαβαίνετε με την εντολή και διαταγή της εισαγγελίας είναι μυστική η προανάκριση από το ελληνικό FBI, την πιο μεγάλη και ισχυρή υπηρεσία της ελληνικής αστυνομίας. Αλλά όλα δείχνουν αυτό που λέτε, κυρία Καμένου. Και σύν της άλλης, δεν μιλάμε για την προηγούμενη μέρα. Μιλάμε ότι πρέπει να είχαν γίνει πάρα πολλές επισκέψεις και όχι μόνο του κυρίου Μαζωνάκη. Δεν ήταν πρώτη φορά που το έκανε ο Μαζωνάκης εκεί αυτό. Αλλά και πάρα πολλών άλλων ανθρώπων. Και ναι, προφανώς υπάρχει και θα γίνει, και αυτό είναι μια πληροφορία, ένας ευρύτερος έλεγχος, πάλι με ανώτερες εντολές της εισαγγελίας, σε όλη τη χώρα για τέτοιες παρακλινικές. Εγώ έπαθα σοκ όταν άκουσα. Άκουσα τον Πατούλη που λέει ότι κάναν τέτοιες επεμβάσεις, δεν ξέρω πώς να το πω και να το χαρακτηρίζω, δεν είχαν παιδιά απονειδωτή. Δεν είχαν απεινιδωτή.
1: Είναι δυνατόν σε ιατρείο να μην υπάρχει απεινιδωτή.
11: Η πλασμαφαίρεση, να σας πω.
13: Άμα είστε κύριε Υποφάντη,
1: ξέρω γιατρούς που τον έχουν μόνιμα στο αυτοκίνητο. Τον παίρνουν μαζί στο τζαντάκι τους. Μην χρειαστεί
13: τώρα,
1: χτυμαξίλο.
13: Στο Μόλπας και έχει απεινιδωτές.
11: Η πλασμαφαίρεση, επειδή μιλήσαμε με πολλούς έγκριτους ιατρούς, οι οποίοι μας είπαν ποιες είναι οι επιπλοκές. Έχει τόσες επιπλοκές που ο απεινιδωτής είναι το ελάχιστο. Για ποιο λόγο γίνεται σε δευτεροβάθμιο φορέα υγείας, δηλαδή σε νοσοκομείο ή σε κλινική? Επειδή πρέπει να υπάρχει καρδιολόγος, καρδιολογικό τμήμα, αν πέσουν οι σφίξεις, αν υπάρχει κάποια αλλεργική αντίδραση.
13: Πέντε άτομα τι έπρεπε να υπάρχει και να υπάρχει και σε αναμονή μεθ.
11: Ακριβώς. Γιατί οτιδήποτε μπορούσε να συμβεί, θα έπρεπε εκείνη τη στιγμή ο ασθενής να λάβει τη θεραπεία.
1: Κύριε Τσουκαλέ.
0: Και ένας ασθενής, συγγνώμη, ερχόμαστε, και ένας ασθενής που
14: δύο λέξεις θα πω.
0: Έτσι.
1: Ναι.
14: Δύο λέξεις θα πω, γιατί με έχουν καλύψει οι προλαλήσαντες σε πάρα πολλά πράγματα τα οποία ήθελα να επισημάνω. Έγιναν δύο έλεγχοι από ό,τι ακούσαμε από τον κύριο πρόεδρο, τον κύριο Πατούλη, τον τελευταίο καιρό. Οι έλεγχοι αυτοί υποθέτω ότι γίνονται έκτακτα. Έτσι δεν είναι, κύριε Φραγκάκη?
1: Μετά από καταγγελίες, από την καταλάβα.
14: Ρωτώ λοιπόν εγώ, θα βάλω στην εξίσωση κάτι άλλο. Το θεωρώ πολύ σημαντικό για τους ελέγχους. Αφού οι έλεγχοι έγιναν έκτακτοι και αν αποδειχθεί από τα τιμολόγια ότι τα δύο μηχανήματα αυτά έχουν αγοραστεί πριν από τους ελέγχους, πώς είναι δυνατόν κατά τη διάρκεια των ελέγχων να μην εντοπιστούν? Ή λοιπόν οι άνθρωποι αυτοί έχουν μαγικές ικανότητες και γνωρίζουν για τους ελέγχους και τα έκρυψαν, ή κάτι άλλο συμβαίνει?
11: Θα σας πω, κύριε Τσούκαλη, πολύ εύκολα. Θα σας απαντήσω. Ναι. Θα σας απαντήσω εγώ, γιατί ξέρω πώς γίνονται οι έλεγχοι. Λοιπόν, όταν πηγαίνει ένα κλιμάκιο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, καταρχάς οφείλει εξ αρχής να γνωστοποιήσει ότι μπαίνει στον έλεγχο. Εδώ μιλάμε για ένα τεράστιο ιατρείο 200 τετραγωνικών μέτρων με πολλές κλίνες. Το να μόλις δοθεί η εντολή και από ό,τι μάθαμε βρισκόντουσαν σε συγκεκριμένους χώρους πιο μακριά από το χώρο όπου γίνεται στην αρχή, όπου μπαίνουν ο έλεγχος αλλά και οι ασθενείς. Άρα το πιο απλό θα ήταν να αποκρυφτούν αυτά τα συγκεκριμένα μηχανήματα.
14: Άρα, λοιπόν,
11: αυτά όμως όλα θα προκύψουν, γιατί υπάρχουν και φωτογραφικό
14: και
11: υλικό.
14: Απάτη, λοιπόν, το απάτη,
11: ναι, και γι' αυτό δεν πρόλαβα να το πω. Θα διερευνηθεί και από την νομική υπηρεσία και κυρίως βεβαίως από το Διοικητικό Συμβούλιο, που αυτό θα αποφανθεί τελικά, αν θα υπάρξουν και άλλες ποινικές ευθύνες σε περίπτωση
1: ακούστε
11: απάτης.
1: Τι λέτε τώρα, κύριε Τσούκαλη, ξέρετε, διαβάζετε.
13: Θα υπάρξουν.
14: Με καλύψατε πλήρως, βάζουμε στο κάδρο και την απάτη το ότι απέκρυψαν τα δύο μηχανήματα. Ξέρετε, από την πρώτη στιγμή, κύριε Υποφάντη,
1: σωστά, κύριε Βαλάση,
14: για να αποδεσμευτώ, γιατί έχω κάποια υποχρέωση και το γνωρίζετε.
1: Σας αφήνουμε, απλά θέλω να σας πω ότι βάζετε το θέμα. ότι σε έναν έλεγχο που απεκρύβησαν όλα αυτά, οι ελεγκτές βγαίνουν, δεν κάνανε σωστά τον έλεγχο και μπορεί να έχουν ευθύνες. Γι' αυτό μήπως έχουμε και νέες μηνύσεις από τους ελεγκτές για απόκρυψη των στοιχείων.
13: Να δώσω μια πληροφορία, κύριε
1: Πουμάνη. Ελάτε, κύριε Μπαλάς, για να κλείσουμε.
0: Ελάτε. Ελάτε.
13: Να δώσω μια πληροφορία. Πρώτα απ' όλα φαίνεται ότι αυτοί οι άνθρωποι προσπαθούν να σώσουν το τομάρι τους λέγονταν ψέματα. Το πρώτο πράγμα που είπε και δήλωσε και κατέθεσε στην αστυνομία είναι ότι δεν είχα αρχίσει την ιατρική εργασία. Βγαίνει η πραγματογνωμοσύνη εχθές το βράδυ για το μηχάνημα και το μηχάνημα λειτουργούσε για 40 λεπτά. Δηλαδή έκανε πλασμοταφαίρεση για 40 λεπτά. Λένε ψέματα για να σώσουν το τομάρι τους και τα στοιχεία που αποδεικνύονται από την έρευνα του ελληνικού FBI τους διαψεύδουν σε όλα.
0: Λένε ψέματα και αυτοί οι άνθρωποι δεν είχαν ούτε καν την ενσυναίσθηση να συνοδεύσουν τον Γιώργο Μαζονάκη μετά από ό,τι έγινε μέχρι το νοσοκομείο.
14: Ήταν πολλές οι παραλήψεις, αν μου επιτρέπετε και να αποδεσμευτώ.
0: Βεβαίως.
14: Οι οποίες μετά από τις καταθέσεις που θα ακολουθήσουν ενδεχομένως, γιατί σιγά σιγά ανοίγουν στόματα, θα έχουμε πολύ περισσότερες λεπτομέρειες και να ξέρετε ένα πράγμα, ότι αυτή η υπόθεση έχει πάρα πολύ ουρά.
0: Σίγουρα, είμαστε σίγουροι γι' αυτό.
11: Να πω κάτι τελευταίο που είναι πάρα πολύ σημαντικό, το είπε και ο πρόεδρος, αλλά θέλω να το επαναλάβω. Όσοι πολίτες γνωρίζουν ότι αυτή τη στιγμή λειτουργούν τέτοιες εγκαταστάσεις, μην τα χαρακτηρίσω διαφορετικά, κατά αυτόν τον τρόπο και κάνουν τέτοιες μεθόδους, θα πρέπει να τις γνωστοποιήσουν στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών και όπως κάνουμε κάθε φορά, θα
13: και
11: πάμε στην εισαγγελία
13: και θα τους βοηθήσουμε
11: σε όλη την Ελλάδα, στον αρμόδιο Ιατρικό Σύλλογο.
13: Ξέρω τι λέω. Και Θεσσαλονίκης, ξέρω τι λέω. Και Λάρισα.
0: Βάζει θέμα.
13: Εντάξει.
11: Να κάνουν τις καταγγελίες και θα
1: Μπαλάσκα.
11: Βοηθήσουν οι ιατρικοί σύλλογοι.
1: Κύριε Μπαλάσκα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κύριε Τσούκαλη, μας βάλατε θέματα
14: καλημέρα,
1: και δύο.
14: Κύριε
1: Φραγκάκη, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Θα
1: τα ξαναπούμε για αυτήν την υπόθεση. Θα τα τραβήξει μακριά. Ανοίγει
0: σίγουρα
1: τεράστιο κεφάλαιο.
0: Σίγουρα. Λοιπόν,
1: πάμε να ρίξουμε μια ματιά, παρακαλώ, πάρα πολύ στην κίνηση. Αυτή την ώρα τη βλέπουμε καλά σχετικά στο ύψος της μεταμόρφωσης. Έτσι, να δούμε τι θα γίνει αργότερα. Ακόμα δεν είναι η ώρα που έχει ξεκινήσει για το σχολείο να πας.
0: Είπαμε,
1: σήμερα με τις 8.30.
0: Σήμερα, ναι, ναι.
1: 8.30 ώρα θα σιγά σιγά τα παιδάκια θα βρεθούν στο προαύλιο χώρο, θα πάρουν τα βιβλία τους και από Δευτέρα τα κεφάλια μέσα.
0: Έτσι. Και από Δευτέρα τέτοια ώρα θα έχει κίνηση.
1: Λοιπόν,
0: κάτσε να το δούμε.
1: Να καλωσορίσουμε τον Γιάννη Σαρατάκο, να πούμε την καλημέρα μας.
0: Καλημέρα,
1: καλή σχολική χρονιά να πούμε.
15: Καλή σχολική χρονιά.
1: Σε όσα πιτσιρίκια πάνε
15: ναι,
1: τώρα.
15: Στα πρωτάκια ειδικά.
1: Τα πρωτάκια και όλα τα πιτσιρίκια που θα πάνε.
15: Τα δικά μου τελειώσαμε εμείς.
0: Τελειώσατε.
15: Τελειώσαμε τα σχολεία εμείς.
1: Ναι.
0: Ναι. Α, ναι, έχετε τελειώσει.
15: Ναι, ναι, ναι.
0: Α,
15: πέρσι τελειώσαμε.
1: Πέρσι τελειώσατε. Μπράβο, ναι. Μπράβο, μπράβο, μπράβο.
0: Ωραία.
1: Καλή φοιτητική σεζόν τότε.
15: Ναι, ναι, αυτό ισχύει.
0: Μην βγάλουν μόνο και τα πρωτάκια τώρα και τα δευτεράκια και τα τριτάκια, κανένα κομπιουτεράκι, κανέναν υπολογιστή να ξεκινήσουν
1: περίμενε,
0: να κάνουν πράξεις και εκείνα να δουν πόσο κάνουν τα προγράμματα.
1: Θέλω, παρακαλώ πολύ, να ξεκινήσουμε δείχνοντας κάτι στο Γιάννη Σαραντάκο. Πριν πάμε σε αυτό, μπορείς να διαβάσεις που βρίσκεται το Brent. Το βλέπεις εκεί.
15: 102.
1: Τι 102, 108.
15: 108.
1: Γεια σας. 8 δολάρια πάνω από τις σχέσεις μέχρι το τι.
15: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
15: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
15: Καλημέρα. Τι άλλο να πούμε. Νομίζω ότι 108 αυτή τη στιγμή αντιλαμβανόμαστε. 8 πάνω μέσα σε μία μέρα, έτσι. Αντιλαμβάνεστε ότι πρόκειται για το μεγαλύτερο, κατά τη γνώμη μου, πολιτικό και οικονομικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει η Ευρώπη και φυσικά μεταξύ άλλων στην Ευρώπη και η ελληνική κυβέρνηση. Και αυτό μπορεί να εξελιχθεί σε μία βομβά ορολογιακή, η οποία θα σκάσει, αν δεν ληφθούν μέτρα άμεσα, θα σκάσει στα χέρια της κυβέρνησης και προσέξτε, θα σκάσει σε προεκλογικό χρόνο στα χέρια της κυβέρνησης. Γιατί επίσης στην Ελλάδα, ό,τι συμβαίνει, ευθύνεται ένας. Η κυβέρνηση, εκάστοτε. Δεν θα ακούσει κανείς, ξέρεις, έγινε το χτύπημα ή μια δήλωση του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, κάτι συνέβη σε Σαουδική Αραβία. Δεν υπάρχει αυτό. Αυτό που ακούνε είναι τον κύριο που έρχεται στην Αγγλία και σου λέει το λογαριασμό. Αυτό ακούμε όλοι. Αυτόν που θα έρθει να σου βάλει πετρέλαιο στο σπίτι και το λογαριασμό του ρεύματος που θα σου έρθει επίσης μία φορά το μήνα.
1: Εάν δεν ξυπνήσει η Ευρώπη να βάλει φυσικό αέριο, θα μείνουν από ρεύμα.
15: Αυτό είναι
1: το
15: λίγο.
1: Το 17% ναι. Της ηλεκτροπαραγωγής στην Ευρώπη είναι φυσικό αέριο.
15: Προφανώς.
1: Θα μείνουν από ρεύμα.
15: Μα ούτως ή άλλως,
1: τώρα, είναι,
15: ούτως ή άλλως τα αποθέματα φυσικού αερίου στην Ευρώπη πέφτουν διαρκώς. Δεν έχουν κάνει τις συμφωνίες που πρέπει να κάνουν. Κάποιοι πονηροί σε εισαγωγικά περιμένουν ότι μήπως τελειώσει ο πόλεμος στην Ουκρανία και η Ρωσία ξαναμπεί στο κόλπο. Δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει αυτό, τουλάχιστον στο ορατό μέλλον. Συν το χάος στα στενά του Ορμούζ, πέραν των δηλώσεων όλα καλά, δεν υπάρχει κάτι στην πραγματικότητα. Και αυτή τη στιγμή, όπως είπες, με το σοκαριστικό νούμερο πράγματι, 108 είναι πάρα πολλά. Αντιλαμβάνεσαι ότι αν αυτό μείνει για μια εβδομάδα πάνω από τα 100, το 2.15 που προέβλεψα νομίζω και σε εσάς χθες οι άνθρωποι της αγοράς, έχουμε φύγει το 2.15, 2.20 και βάλε.
16: Δεν βγαίνει. Μω, πάμε τώρα στο λογαριασμό.
15: Στον άλλο λογαριασμό πάμε τώρα.
16: Αυτό που ρώτησε,
15: ενώ λοιπόν, με φόντο όλα αυτά τα οποία μόλις είπαμε, εξελίσσεται μια μάχη το λογαριασμό των προγραμμάτων. Χθες η κυβέρνηση μέτρησε ο δικός της λογαριασμός για το πρόγραμμα Τσίπρα είναι 40 δις στην τετραετία, 10 δις το έτος. Ο κύριος Τσίπρας αντέτεινε ότι αυτός ο λογαριασμός είναι στα 7,5 και έτσι θα πάμε τουλάχιστον μέχρι τον Νοέμβριο που θα υπάρξει μια καταμέτρηση. Πόσο κάνει θα είναι η φράση που θα τσακώνονται το πολιτικό προσωπικό για το πρόγραμμα του καθενός. Στο κόλπο μπαίνει από αύριο και ο κύριος Ανδρουλάκης με το δικό του πρόγραμμα. Θυμηθείτε με να είμαστε καλά, τη Δευτέρα θα συζητάμε το πολιτικό προσωπικό και εμείς πόσο κάνει το πρόγραμμα Ανδρουλάκη. Οπότε θα έχουμε μία εικόνα κυβέρνησης αξιωματικής αντιπολίτευσης Πασόκ και Τσίπρας για το ποιος είναι ο τελικός λογαριασμός και κυρίως για το αν είναι εφικτό να υλοποιηθεί το πρόγραμμα το οποίο κάθε αρχηγός εξαγγέλει. Φαίνεται ότι θα δώσουν τα δύο κόμματα Ανδρουλάκης και Τσίπρας μάχη αξιοπιστίας, να δείξουν ότι αυτά που λένε τα εννοούν και γίνονται.
0: Μπορεί να την κερδίσει αυτή τη μάχη της αξιοπιστίας ο κύριος Τσίπρας, γιατί θυμόμαστε όλοι ότι άλλα έταξε, άλλα έκανε.
15: Ναι. Είναι πιο δύσκολο για τον κύριο Τσίπρα, γιατί όπως σωστά θα πει ο κύριος Ανδρουλάκης το Σαββατοκυριακό, Μητσοτάκης και Τσίπρας έχουν κυβερνήσει. Ο Ανδρουλάκης όχι. Είναι ένα χαρτί το οποίο θα τραβήξει ο κ. Ανδρουλάκης την Κυριακή και το Σάββατο. Άρα, στη λογική ότι τους είδαμε και τους δύο μαζί, καταλαβαίνω ότι θα σου πάει πακέτο, Μητσοτάκη και Τσίπρα. Αλλά για τον κ. Τσίπρα είναι ακόμα πιο δύσκολο, διότι όντως άλλα είπε, με άλλο πρόγραμμα ανέβηκε στην εξουσία και άλλο υλοποίησε. Εξ ανάγκης, αυταπάτες, εδώ πάμε στο άλλο που λέγαμε και νωρίτερα, ότι κανείς δεν καταλαβαίνει γιατί έγινε αυτό, δεν τον νοιάζει. Σου λέει, άλλα μας είπες, άλλα έκανες.
16: Ναι.
15: Το αν αυταπατήθηκες είναι δικό σου πρόβλημα, ναι, όχι δικό μας. Για τον κύριο Τσίπρα θα είναι πιο δύσκολο. Αλλά φαίνεται ότι αν του αφήσει κενό ο κύριο Ανδρουλάκης και το Σαββατοκύριακο αυτό, θα το εκμεταλλευτεί ο κύριο Τσίπρας με τα βεβαιότητα.
0: Το οποίο ήδη το έχει εκμεταλλευτεί αυτό το κενό, φαίνεται στις δημοσκοπήσεις, όσο και αν δεν αρέσει το Πασόκ.
15: Υπάρχει
0: και
15: μια συζήτηση
0: ότι χειραγωγούν οι δημοσκοπήσεις στους πολίτες.
15: Καλά, πάντα αυτοί οι διαιτητές τώρα. Δεν είναι το ζήτημα αυτό. Διότι υπάρχει και μια αλήθεια ψυχρή ότι αν ο κύριο Ανδρουλάκης δεν είχε αφήσει κενά, δεν θα συζητάγαμε για τον κύριο Τσίπρα τώρα.
16: Ωραία, και τι να έκανε. Εγώ θα σε ρωτήσω από την άλλη. Τι να έκανε. Να έβγαινε να κήρυξε το ανένδοτο.
15: Δεν το γνωρίζω αυτό. Ναι. Έχει συμβούλους να το πούνε. Εγώ λέω απλώς ότι όταν είσαι με 15 μονάδες διαφορά από το Μητσοτάκη, ο οποίος κυβερνά 7 χρόνια και άρα έχει και λελογισμένη φθορά. Να χρησιμοποιήσω και μια φράση που λένε και οι Νεοδημοκράτες, δεν τα κάνει και όλα τέλεια.
0: Α,
15: δηλαδή,
0: ναι.
15: Θέλω να πω.
0: Α, εγώ είχα αρχίσει να κάνω το σταυρό μου, Γιάννη, ότι είναι όλα τέλεια σε εσύ.
15: Και ο κύριος Γεωργιάδης επίσης.
16: Και εσύ σταυρό κάνει.
0: Και εσύ σταυρό. Τι να κάνω.
15: Θέλω να πω λοιπόν
0: να κάνω το σταυρό μου.
15: Ότι με λάθη και παραλήψεις η κυβέρνηση. Με φθορά η κυβέρνηση. Με κόπωση η κυβέρνηση.
16: Ακρίβεια, στεγαστικότητα.
15: Και παραμένεις 15 μονάδες πίσω. Το πρόβλημα το έχεις εσύ.
0: Και με κάποιες λοιπόν παραφωνίες μέσα στην κυβέρνηση.
15: Και με πολλές παραφωνίες μέσα στην κυβέρνηση. Και θυμηθείτε με ότι όσο πηγαίνουμε, η κόπωση δημιουργεί και αστοχίες. Φάλτσα πολλά.
16: Έχεις καμία πρόσφατη παραφωνία.
0: Του κύριου Φλωρίδη.
16: Τι έγινε.
0: Η παραφωνία του κύριου Φλωρίδη, ο οποίος μας είπε ότι αν δεν σχηματιστεί κυβέρνηση στις επόμενες εκλογές, μπορεί να μας κάνει ντου η Τουρκία.
15: Ακριβώς. Ήταν μια δήλωση από την οποία πήρε αποστάσεις η κυβέρνηση. Επισήμως, χθες ο κύριος Μαρινάκης τον άδειασε περιτράνος. Στο παρασκήνιο αυτά που ακούγονται για τον κύριο Φλωρίδη, για τη δήλωσή του αυτή, είναι έντονα, ότι στη λογική ότι δεν εξαρτάται αν η χώρα αμυνθεί από το ποιο θα είναι στην κυβέρνηση. Η χώρα είναι θωρακισμένη, έχουν γίνει πράγματα, όχι μόνο από την κυβέρνηση Μητσοτάκη, από όλες τις κυβερνήσεις δεν θεωρώ ότι κάποιος είναι λιγότερο πατριώτης από κάποιον άλλον, και ότι δεν εξαρτάται από το ποιο είναι στην κυβέρνηση, αν θα κάνουν ντου, για να χρησιμοποιήσω μια φράση που είπε ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ή όχι, ή απέναντι. Τον άδειασε και νομίζω ότι θα υπάρξει και συνέχεια σε αυτό, στη λογική των αποστάσεων. Ο κ. Μητσοτάκης θέλει να αποφύγει την κινδυνολογία. Όπως θέλει να αποφύγει το Μητσοτάκης χάος, θέλει να αποφύγει και ότι, παιδιά, ψηφίστε, γιατί αλλιώς θα μας κάνουν επίθεση οι Τούρκοι. Όλα αυτά καταλαβαίνετε ότι είναι αστεία, δεν είναι σοβαρά πράγματα. Σε ψηφίζει κάποιος γιατί πιστεύει στο πρόγραμμά σου. Δεν σε πιστεύει γιατί τον τρομοκρατείς.
11: Ακριβώς.
15: Ήταν μιας άλλης περίοδου αυτά. Δεν πήγε καλά η τρομοκρατία στη λογική της πολιτικής τρομοκρατίας και ο καθένας ας καταθέσει την πρότασή του να αποφασίσουμε εμείς, λέω, οι πολίτες, ποιος είναι καλύτερος και ποιος όχι. Εγώ και επίσης δεν μπορείς την ίδια ώρα να λες πόσο θωρακισμένη είναι η Ελλάδα, το είπε ο Μητσοτάκης στην ΔΕΘ.
11: Ναι, βέβαια.
15: Και ξαφνικά, δηλαδή, άμα φύγει ο Μητσοτάκης, η Ελλάδα πάει να είναι θωρακισμένη.
11: Αφού έχουμε θωρακιστεί. Δηλαδή, δεν θα αντιδράσουμε, όποιος έρθει.
15: Δηλαδή, τα Ραφάλ έχουν πάει επειδή είναι ο Μητσοτάκης. Δηλαδή, ο Μητσοτάκης
11: προφανώ
15: τα
11: πήρε.
15: Ναι, αυτό.
16: Ή τα F-35 δεν θα έρθουν άμα έρθει κάποιο άλλο. Ναι, αυτό είναι το θέμα. Ότι πρέπει να το βλέπουν λίγο πιο.
15: Είναι ένα θέμα η πολιτική αστάθεια και ένα θέμα τα η κίνδυνη στην εξωτερική πολιτική. Είναι δύο τελείως διαφορετικά θέματα.
16: Λοιπόν, μας πήγες εισαγωγικά στον Νίκο Ανδρουλάκη. Τι περιμένεις να πεις από τον κύριο? Πέμε να ακούσουμε.
15: Νίκος Ανδρουλάκης θα πάει πακέτο, είναι βέβαιο, θα πάει μαζί στο ίδιο τσουβάλι τον κύριο Μητσοτάκη και τον κύριο Τσίπρα. Θα κάνει ένα διμέτωπο εναντίον και των δύο. Το επιχείρημά του θα είναι ότι κυβερνήσανε, τους είδαμε, τα πει προφανώς δεν πήγαν καλά και οι δύο. Άρα δώστε μου μια ευκαιρία. Θα πάει με αυτή τη λογική ο κύριος Ανδρουλάκης. Θα επενδύσει στη 13η σύνταξη. Η αιχμή του θα είναι αυτή. Θα χτυπήσει το θέμα της ακρίβειας. Θα ανεβάσει στην Κυριακή στη συνέντευξη το θέμα της διαφθοράς. Και θα ζητήσει ο ίδιος μία πολιτική ευκαιρία από τους πολίτες. Είναι η τελευταία, νομίζω, ευκαιρία πριν τις κάλπες του κυρίου Ανδρουλάκη να διεκδικήσει τη δεύτερη θέση.
16: Μπορεί.
15: Έχει πάντως χρόνο μπροστά του, λίγο, να το κάνει. Δηλαδή, αν ο κ. Ανδρουλάκης μπει στην τελική ευθεία των εκλογών, Δεκέμβριο-Ιανουάριο, με αυτή τη διαφορά, δηλαδή 15-17 μονάδες από τον πρώτο και 4-5 μονάδες από τον δεύτερο, το αφήγημα το Πασόκ πρώτο και με μία ψήφο διαφορά, χαιρετάει. Θα έχει μία δυσκολία ακόμα
16: και
15: το πολιτικό προσωπικό του Πασόκ να υπερασπιστεί κάτι τέτοιο. Γι' αυτό λέω ότι είναι ίσως τελευταία ευκαιρία πριν τις εκλογές να πάρει το rebound ο κ. Ανδρουλάκης.
11: Για να δούμε αν θα τα καταφέρει.
15: Θα φανεί. Ξεκινάει η εβδομάδα δημοσκοπήσεων, να ξέρετε.
11: Σωστά.
15: Πολλοί θα κάνουν δημοσκοπήσεις την ερχόμενη εβδομάδα. Θα μετρήσουν και σωστά και τον κύριο Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ και τον κύριο Τσίπρα και φυσικά τον κύριο Μητσοτάκη.
11: Να.
15: Άρα θα έχουμε όλη τη βεντάλια των πολιτικών αρχηγών, τι είπε ο καθένας, τα σωστά, τα λάθη, τις γενικολογίες, τα συγκεκριμένα.
16: Θα έχουμε τα ποιοτικά πολύ σημαντική
15: προφανώς,
16: ιστορία.
15: Προφανώς και εκεί νομίζω η επόμενη εβδομάδα θα είναι εβδομάδα δημοσκοπήσεων που θα βγάλουμε συμπεράσματα για το πώς μπαίνει η σεζόν.
11: Θα έχει
15: η τελευταία σεζόν με τις εκλογές.
11: Και τα στελέχη του Πασόκ πώς θα διαβάσουν αυτές τις δημοσκοπήσεις, όπως αυτές θα έχουν διαμορφωθεί από τις απαντήσεις των πολιτών, έτσι.
15: Θα υπάρχει μια δυσκολία.
11: Ναι.
15: Η περισσότερο το πατριωτικό Πασόκ, δηλαδή αυτοί που θα υπερασπιστούν τη φανέλα, μην έχετε αμφιβολία, θα χτυπήσουν τις δημοσκοπήσεις. Αλλά νομίζω ότι αυτό είναι το κλασικό. Η ομάδα, άμα δεν παίζει καλά, δεν φταίει ο διαιτητής που δεν βάζει γκολ.
16: Ποιος φταίει?
15: Δεν ξέρω, οι παίκτες.
11: Ναι, αλλά ο διαιτητής δεν δίνει τις οδηγίες.
15: Ο προπονητής δίνει.
11: Ο προπονητής δίνει. Λες το διαιτητής.
15: Εγώ λέω για το διαιτητή. Γιατί οι δημοσκοπήσεις τι κάνουν, ο διαιτητής είναι. Βλέπουν κάτι και το καταγράφουν. Γι' αυτό λέω ότι αυτό το κάναν και άλλοι παλιά. Όποτε τα κόμματα δεν πήγαν καλά, και είναι η Δημοκρατία παλαιότερα και ο ΣΥΡΙΖΑ επί Τσίπρα, έφταιγαν οι δημοσκοπήσεις. Δεν πήγε καλά αυτό. Γιατί μετά τι θα πει, άμα είναι πρώτος κάποιος, πάνε καλά, οι δημοσκοπήσεις είναι καλές, άμα είναι δεύτερος, κακές, δύσκολο. Θα έχουμε να δούμε και να δούμε και τις απαντήσεις περί συνεργασιών, διότι ο κ. Τσίπρας έκανε ένα έξυπνο τρίκ. Άνοιξε την αγκαλιά του για τους ψηφοφόρους του Πασόκ, πήγε με τοπικά με το Μητσοτάκη και δεν αναφέρθηκε στον Ανδρουλάκη, ούτε λέξη. Νομίζω το όνομα Ανδρουλάκης δεν υπήρξε. Να δούμε τι θα πει ο κ. Ανδρουλάκης για τον κ. Τσίπρα.
11: Υπάρχει ενδεχόμενο κάποιου είδους συνεργασίας εάν στις πρώτες κάλπες δεν έχουμε μία αυτοδύναμη κυβέρνηση?
15: Ποιος είναι πρώτος, πες μου να σου πω.
11: Εγώ θα πάω με βάση τις δημοσκοπήσεις.
15: Αν είναι πρώτος ο Μητσοτάκης, είναι πολύ δύσκολο. Αν είναι πρώτος ο Μητσοτάκης, έχουν αρνηθεί οι άλλοι.
11: Ναι.
15: Ο Μητσοτάκης είναι βέβαιο ότι θα κάνει χρήση της διερευνητικής. Θα πάρει τηλέφωνο. Έχω την αίσθηση ότι δεν θα το σηκώσει κανένας. Και αν δεν το σηκώσει κανένας, νομιμοποιείται ο Μητσοτάκης να πάει σε δεύτερες κάλπες.
11: Πού θα πάρει τηλέφωνο?
15: υποθέτω ότι το πρώτο τηλέφωνο θα πάει στη Χαρούλα του Κούπη. Γι' αυτό πιστεύω ότι θα είναι αναπάντητη η κλίση εκεί. Ναι. Φαντάζομαι.
16: Η εντολή όμως.
15: Και αν πάει να το σηκώσει το τηλέφωνο ο κύριο Ανδρουλάκη, θα του το κλείσει ο κύριο Δούκα. Θα είναι δίπλα, υποθέτω.
16: Α, το τηλέφωνο κάτω.
15: Ναι, κάπω έτσι.
16: Μάλιστα, λοιπόν.
15: Πάει να κόψει και τα τηλέφωνα ο κύριο Δούκα στη Χαρούλα του Κούπη.
0: Τι γραμμέ.
15: Ναι, ακριβώ.
16: Λοιπόν, έχουμε δρόμο μέχρι τότε. Βλέποντα πάντα κατά την ώρα που μιλάμε. Έφτασε και 110 δολάρια το βαρέλι, όπως καταλαβαίνεις.
15: Όσο μιλάμε εμείς.
16: Όσο μιλάμε εμείς, όχι, το διατήρησε στα 108. Εντάξει, ναι. Ανεβοκατεβαίνει στα 108 με 110.
15: Πάντως και καταλαβαίνετε ότι το 108-110 η διαφορά.
16: Ελάχιστη.
15: Ελάχιστη. Όταν χτυπάει 100, καμπανάκια κινδύνου χτυπούν παντού, έτσι.
16: Ναι. Και ας προετοιμαστούμε για ένα δύσκολο χειμώνα. Δεν φαίνεται να ξυπνάει κανείς και από την Ευρώπη και από όλη την υπόλοιπη.
15: Δεν θα αποφευχθούν τα νέα μέτρα, τα ξορκίζουν από την κυβέρνηση, γιατί νομίζω ότι. Το ταμείο είναι μείον, αλλά δεν θα το αποφύγουν. Δηλαδή με 110 δεν θα γλιτώσουν ούτε την επιδότηση στο πετρέλαιο, ούτε στο ρεύμα.
16: Την αυξημένη επιδότηση,
15: προφανώς.
16: Γιατί και αυτοί οι οποίοι δεν έχουν την επιδότηση και πρέπει να βάλουν, θα χαθούν δύο μισθοί.
15: Προφανώς, μα έχουμε αποχαιρετήσει ήδη την πρώτη επιδότηση. Σε 15 λεπτών έχει αποχαιρετηθεί με 110.
0: Καλημέρα σας.
15: Καλημέρα σας.
0: Τη
16: Δευτέρα σπουδαία. Πάμε.
0: Ερχόμαστε σε πάρα πολύ λίγο. Επιστρέφουμε με σύνδεση με την Κωνσταντινούπολη και τον Νίκο Νανούρη. Είναι ήδη εδώ και ο αντινάβαρχος ο κύριος Φλώρος. Και φυσικά ανοίγουμε το θέμα που έχει προκύψει. Να δούμε πού γίνονται αυτές οι θεραπείες, όπως πλάσμα θεραπεία. Πλασμαφαίρεση, με συγχωρείτε, αν πρέπει να γίνονται. Τι άλλου είδους θεραπείες γίνονται που εμείς οι ίδιοι μπορεί να ενδιαφερθούμε και να πούμε, α, ας το κάνω κι αυτό. Έτσι. Όχι, καμπανάκι χτυπάει ο ΕΟΦ, μεγάλη προσοχή.
16: Σε λίγο.

0: τσιγάρο. Μ' αρέσει το ποτό, μ' αρέσει να ρισκάρω. Χωρίς να το σκεφτώ, μ' αρέσει να κερδίζω. Και δεν με νοιάζει πώς. Μ' αρέσει το σκοτάδι, μ' αρέσει και το φως. Μ' αρέσουν οι γυναίκες, μ' αρέσουν τα λεφτά. Μα δεν μπορώ να γίνω υπόδουλο σε αυτά. Μ' αρέσει όπως είμαι, περνάω μια χαρά. Δεν πρόκειται να πάρω τον κόσμο σοβαρά.
1: Τα γεγονότα δεν σταματούν ποτέ. Κάθε ημέρα είναι διαφορετική. Αυτός είναι ο μαγικός κόσμος των ειδήσεων. Με άποψη, με θέση. Για όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας. Αυτό θέλουμε, αυτό κάνουμε εδώ στο Action 24.
2: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
3: Ο Γαστρονόμος Σεπτεμβρίου είναι ο καλύτερος συγκάτοικος για το φοιτητικό σπίτι, αλλά και ένα λυσάρι μαγειρικής για κάθε αρχάριο ή πολύ άσχολο. Συνταγές με ό,τι βρίσκεις στο ψυγείο, μακαρονάδες, μπέργκερ, σουτζουκάκια και γλυκά της στιγμής. Το μαγείρεμα γίνεται παιχνίδι με το Γαστρονόμο. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.

0: Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
1: Στόχος μας είναι να παρουσιάζουμε κάθε βράδυ όλες τις απόψεις εδώ, μαζί με τους πρωταγωνιστές.
2: Με νυφαλιότητα, ψυχραιμία, χωρίς μάχες εντυπώσεων, αλλά με ουσία. Και με συγκρούσεις, ναι, αλλά με επιχειρήματα.
3: Θα αποκαλύπτουμε το παρασκήνιο, γιατί αυτό πολλές φορές είναι πιο σημαντικό από όσα λέγονται δημοσίως.
1: Ο τηλεθεατής να διαμορφώνει άποψη, αφού ακούσει τα πάντα, όλες τις πλευρές να έχει όλα τα δεδομένα.
2: Το χιούμορ δεν θα λείψει. Άλλωστε είναι σημαντικό ότι θα είμαστε όλοι μια παρέα.
3: Ιδίως στην πολιτική. Θα ξεπεράσουμε τις γραμμές των κομμάτων και θα μιλάμε για την πραγματική πολιτική. Εδώ, στο Action 24.
0: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: είμαστε. Καλημέρα σε εσάς που τώρα σιγά σιγά ετοιμάζεστε, δίνετε τα παιδάκια σας, ετοιμάζεστε έτσι τη μικρή τσαντούλα.
1: Όχι πολλά πράγματα σήμερα.
0: Όχι πολλά σήμερα, τι.
1: Δεν πάνε, κάνουν τσαντούλα, δεν πάει. Θα πάνε για λίγο και θα γυρίσουν. Δεν, α, για να πάρουν τα βιβλία.
0: Ναι.
1: Θα πάνε τα πάρουν σήμερα τα βιβλία του σχολείου.
0: Θα πάρουν τα βιβλία σήμερα.
1: Μετά τον αγιασμό, στα περισσότερα σχολεία θα δώσουν τα βιβλία, θα πάνε στις τάξεις τα παιδάκια και οι γονείς και θα πάρουν τα βιβλία μέσα στις τσαντούλες και θα γυρίσουν σπίτι. Έτσι.
0: Και εμείς θα είμαστε παντού, το Action 24 σε όλη την Ελλάδα, με τη βοήθεια των ανταποκριτών μας, των πολύ καλών συναδέλφων. Σε λίγη ώρα θα συνδεθούμε για να δούμε πώς χτυπάει το πρώτο κουδούνι σε όλη τη χώρα.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, πάμε να κάτσουμε. Πάμε να κάτσουμε να συζητήσουμε και να καλημερίσουμε τον Νίκο Ανανούρη. Νικόλα, καλή σου μέρα. Είναι και ο Ναύαρχος εδώ μαζί μας, ο κύριος Γιώργος Φλόρος, την Ναύαρχος στην Αποσταλδία.
0: Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, κύριε Φλόρο, για να κάνουμε την ανάλυση μας σήμερα και από το στούντιο. Χαιρόμαστε που σας βλέπουμε εδώ. Να ξεκινήσουμε όμως με τον Νίκο, έτσι.
0: Βεβαίως, γιατί αυτό το αίσθημα που έχουν Νίκο Νανούρη, το αίσθημα περικύκλωσης, δεν φαίνεται στην Τουρκία να μπορούν να το αποχωριστούν με όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω τους και που και εμείς κάνουμε με τις δικές μας πρωτοβουλίες και συνεργασίες, έτσι.
2: Ακριβώς, διότι την έννοια περικύκλωσης την ακούγαμε όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα και από τον Τάγκη Περντογάν και από τουρκικά μέσα ενημέρωσης. Χθες ήταν η σειρά του Μερτσελίκ, του εκπρόσωπου του κυβερνούντος κόμματος, ο οποίος χθες σε συνέντευξη τύπου ρωτήθηκε για τα ελληνοτουρκικά και συγκεκριμένα για τη διπλωματική κινητικότητα της Ελλάδας τα τελευταία 24 ώρα, αλλά και για την επίσκεψη του Έλληνα Πρωθυπουργού

0: στο Καστελόριζο. Αυτό που δήλωσε καταρχάς ο Μερτσελίκ είναι ότι η δημιουργία έντασης και περισσότερων κρίσεων δεν αποτελεί απαραίτητα πολιτική ικανότητα. Μια αιχμή προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη ήταν αυτή η αποστροφή. Και στη συνέχεια δήλωσε ότι η αντίληψη της Ελλάδας ότι μπορεί να περικυκλώσει την Τουρκία μέσω ορισμένων δυσλειτουργικών συμμαχιών και παραχωρώντας ορισμένες διαδικασίες της στο Ισραήλ. Εδώ αναφέρεται στην ασπίδα του Αχιλέα ο Μερτσελίκ, αποτελεί μια κενή και αβάσιμη προσέγγιση. Έτσι χαρακτήρισε ο Μερτσελίκ όλη τη στάση της Ελλάδας και λέει μια τέτοια στάση ίσως θα προκαλούσε και ζημιά στον ίδιο τον ελληνικό λαό, στην ίδια την Ελλάδα. Στη συνέχεια αυτό άφησε ξεκάθαρες αιχμές για τη στάση του Έλληνα Πρωθυπουργού που επιδιώκει σύμφωνα με τον Μερτσελίκ να στέκεται δίπλα σε έναν Ναζί όπως είναι ο Μπένιαμιν Νετανιάχου. Αυτή η κατεύθυνση, αυτή η προσέγγιση, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του κυβερνώντος κόμματος, δείχνει σοβαρές αδυναμίες για την κατανόηση για το πού κινείται ο κόσμος και αυτό είναι κάτι το οποίο δεν θα ωφελεί στον ελληνικό λαό. Και κατέληξε ο εκπρόσωπος του κυβερνώντος κόμματος ότι η ισχύ της Τουρκίας τόσο στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων αλλά και στο πεδίο θα μπορούσε να αποτρέψει οποιαδήποτε συνωμοσία, οποιαδήποτε μηχανογραφία, ανέφερε, που θα μπορούσε να βλάψει την Τουρκία. Στο τέλος, λέει, όλοι θα φύγουν, θα μείνουν η Ελλάδα και η Τουρκία στην περιοχή και γι' αυτό το λόγο πρέπει αυτές οι δύο και μόνο χώρες να λύσουν τις διαφορές τους στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.
1: Ναι. Κύριε Φλόρο, θέλουμε και ένα σχόλιο από εσάς για τα όσα ακούγονται και για τα όσα αισθάνεται η Τουρκία μετά τις συμμαχίες και τις συμφωνίες που υπογράφουμε.
2: Να πούμε καταρχάς ότι αυτά που ισχυρίζεται ο Τσελίκ περί περικύκλωσης είναι προφάσεις εναμαρτίες. Είναι γνωστό αφήγημα αυτό. Γιατί οι Τούρκοι, οι σοβαροί Τούρκοι, ξέρουν πάρα πολύ καλά ότι η Ελλάδα ουδέποτε έχει επιθετικές βλέψεις και δεν στρέφεται εναντίον της Τουρκίας. Ωστόσο, οφείλει να ενισχυθεί και να οχυρωθεί αμυντικά. Ναι. Και κάθε κίνηση που κάνει, είτε στο διπλωματικό πεδίο, είτε στο αμυντικό πεδίο, έχει αυτή τη στόχευση. Αλλά επειδή πρέπει με κάποιο τρόπο να δικαιολογήσουν την δικιά τους επιθετικότητα, τόσο στο δικό τους κοινό, όσο και στο διεθνές κοινό και στις τρίτες χώρες, ότι κοιτάξτε, θα δείτε, η Ελλάδα είναι η επιτιθέμενη, η Ελλάδα είναι αυτή που δεν τηρεί τις συμφωνίες, η Ελλάδα είναι αυτή που κάνει κινήσεις περικύκλωσης, και είναι αυτή που στρέφεται εναντίον μας, άρα και εμείς πρέπει με κάποιο τρόπο να αντιδράσουμε. Δηλαδή, όμως μην παραμυθιαζόμαστε, είναι γνωστό το αφήγημα, αλλά βλέπω ότι έχει ενταθεί και θα λέγαμε ψάχνει να βρει την αφορμή.
1: Ναι. Ναι. Πάντως, Νίκο Νανούρη, τα βάζουν και με τον Κυριάκο Μητσοτάκη από την Τουρκία.
3: Γιατί, για ποιο λόγο, ακούστε.
0: Ναι, η αλήθεια είναι ότι τις τελευταίες ώρες βλέπουμε αρκετά δημοσιεύματα τα οποία εκφράζουν ενόχλησή τους για την επίσκεψη του Έλληνα Πρωθυπουργού το Σαββατοκύριακο στο Καστελόριζο και συνδυάζουν την επίσκεψη του Έλληνα Πρωθυπουργού με αυτά που είπε ο Ταγίπ Ερντογάν πριν από λίγες μέρες. Δηλαδή ότι αν φωνάξουμε εμείς από το ΚΑΣ, στην Ελλάδα μπορεί να μας ακούσουν. Έτσι λοιπόν, πάρα πολλοί τίτλοι συνδυάζουν την επίσκεψη του Έλληνα Πρωθυπουργού με τη δηλώση του Ταγίπ Ερντογάν. Χαρακτηριστικά, η εφημερίδα Νεφές γράφει για την επίσκεψη του Έλληνα Πρωθυπουργού στο Καστελόριζο. Ίσως από κοντά να ακούσει πιο καθαρά. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός έρχεται στο νησί του Καστελόριζου, το οποίο απέχει λιγότερο από 3 χιλιόμετρα από το ΚΑΣ. Και επιθυμίζει τις δηλώσεις του Ταγίπ Ερντογάν και λέει η ίδια εφημερίδα ότι οι γείτονες εξακολουθούν να επιδιώκουν προκλήσεις και κάνουν όνειρα για τα 12 ναυτικά μίλια. Και η αγγλόφωνη έκδοση σήμερα της εφημερίδας Σαμπάχ αναφέρει χαρακτηριστικά ότι ο Έλληνας Πρωθυπουργός ετοιμάζεται να ακούσει τον Ερντογάν σε επίσκεψη στο νησί εν μέσω εντάσεων. Καταλαβαίνετε πως υπάρχει μια δυσαρέσκεια, υπάρχει μια ενόχληση και είναι σίγουρο ότι τις επόμενες ώρες θα ακούσουμε ακόμη περισσότερα πράγματα. Μην ξεχνάμε ότι και τα θαλάσσια πάρκα τα οποία ανακήρυξε η Τουρκία,
1: σωστά,
0: το ένα θαλάσσιο πάρκο απομονώνει ξεκάθαρα το Καστελόριζο.
3: Κύριε Φλόρο, τι ακούμε.
2: Αντέχει τώρα αυτό σε σχολιασμό. Είναι δυνατόν ο Πρωθυπουργός μιας χώρας, μιας οποιαδήποτε χώρας, να μην μπορεί να επισκεφθεί ένα τμήμα της επικράτειας. Δηλαδή το ότι επισκέπτεται το Πρωθυπουργός στο Καστελόριζο. Είναι αυτό πρόκληση, είναι αυτό αιτία για να δημιουργείται εκνευρισμός στην Τουρκία, αλλά να σας πω κάτι, το έχω πει και αλλού, ότι η Τουρκία ενοχλείται που, ακόμα και επειδή ζούμε και αναπνέουμε δίπλα της. Άρα οτιδήποτε κίνηση κάνει, είτε ενοχλεί. Λοιπόν, δεν είναι αυτό. Αυτό δεν είναι αποδεκτό και όλα αυτά εντάσσονται και σε ένα πλαίσιο ψυχολογικών επιχειρήσεων που γίνονται απέναντι στον ελληνικό λαό. Να τον φοβήσει, να τον πιέσει, να τον εκβιάσει, ώστε να μπορέσουμε να αποδεχτούμε, υποτίθεται, τις δικές της διεκδικήσεις και τα δικά της θέλω.
3: Ναι, να ξέρουμε πάντα ότι το δόγμα το ελληνικό είναι αμυντικό, έτσι δεν έχουμε καμία προστριβή με οποιαδήποτε γειτονική χώρα για οποιοδήποτε σύνορο υπάρχει. Έχουν λυθεί αυτά τα ζητήματα μέσω συμβάσεων. Τα μόνα ζητήματα που έχουμε να συζητήσουμε με την Τουρκία είναι δύο. Έτσι. Η ΑΟΣ, αυτό το θέμα είναι το
2: πρώτο. Η οριοθέτηση τη φαλοκρηπίδα ΑΟΣ. Αυτό δεν υπάρχει τίποτα άλλο.
3: Τίποτα άλλο δεν έχουμε να συζητήσουμε με την Τουρκία και πρέπει να το καταλάβουν κάποια στιγμή και οι γείτονες Τούρκοι. Αλλά αυτό που λέτε, μπορούμε να σχολιάσουμε τώρα τον εκνευρισμό που ο Έλληνας Πρωθυπουργός θα μείνει τρεις μέρες, αν δεν κάνω λάθος, στο Καστελόριζο, έτσι. Ναι. Για την. Θα μείνει εκεί και θα έχει και επαφές με ανθρώπους.
2: Και το Καστελόριζο αυτό καθ' αυτό, για να τα πιάσουμε και με τη λογική των Τούρκων, δεν είναι για κάποιο νησί το οποίο αμφισβητείται. Έτσι, να πούμε, δηλαδή, για να μπούμε στη λογική τους. Αλλά έχουμε ακούσει το τελευταίο καιρό απίθανα πράγματα και σε επίπεδο επίσημης ρητορικής των πολιτικών, αλλά και σε επίπεδο τηλεσχολιαστών. Δηλαδή, ακούσαμε, ας πούμε, να χαργεντίζονται και να λένε ότι θα πάρουμε την Κομωτινή και τη Θεσσαλονίκη.
3: Τι κάνουμε?
2: Στην τηλεόραση. Έχουν βγει οι τηλεσχολιαστές Τούρκοι.
1: Θα δηλαδή μείνουν μόνο στα λόγια ή μπορεί να περάσουν και στην πράξη?
3: Είναι δυνατόν?
2: Αυτό δεν μπορώ να το ξέρω. Αλλά βλέπω ότι από το Μάιο μέχρι τώρα υπάρχει σε εξέλιξη ένα σχέδιο κλιμάκωσης. Έχει αρχίσει με την ανακοίνωση του νομοσχεδίου της Γαλάζιας Πατρίδας. Προχώρησε με την θεσμοθέτηση, με προεδρικό διάταγμα των θαλάσσιων πάρκων. Έχουμε τώρα μπροστά μας, έρχεται οι εργασίες που θα γίνουν για το καλώδιο της διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Και βέβαια και πότε θα κατατεθεί αυτό το νομοσχέδιο για τη Γαλάζια Πατρίδα. Αλλά όλα δείχνουν ότι κάπου η Τουρκία κάπου το πάει. Δεν είναι τυχαία όλα αυτά.
1: Πού το πάει?
2: Μπορεί να πιστεύει, να θεωρεί ότι είναι ένα κατάλληλο παράθυρο ευκαιρίας για να ασκήσει περαιτέρω πίεση για τις διεκδικήσεις της. Γιατί ξέρετε κάτι, αυτή τον καιρό που ο διεθνής παράγοντας είναι απασχολημένος σε άλλα μέτωπα, Ουκρανία, Γάζα, Ιράν, εμείς ακόμα δεν έχουμε ενισχυθεί στις ένοπλες δυνάμεις. Ενώ δηλαδή έχουν μπει υπογραφές για το Θόλο, την ασπίδα του Αχιλλέα, για την πρόσθεση των νέων φρεγατών, τον Μπεργαμίνη, η Μπελαρά και αυτές θα έρχονται, αλλά έχει έρθει μονομία. Ωραία, λοιπόν, μπορούν να θεωρούν ότι είναι μια κατάλληλη περίοδος αυτή να μας πιέσουν. Και μπορεί να το φτάσουν και μέχρι τα άκρα. Αυτό θα φανεί, νομίζω, στις αμέσως επόμενες ημέρες.
1: Ποια είναι τα άκρα για την Τουρκία?
2: Τα άκρα για την Τουρκία είναι να δημιουργήσει ένα επεισόδιο.
1: Ναι.
2: Με αφορμή, να σου πω κάτι, αν αρχίσουν να γίνονται εργασίες στα νησιά για την τοποθέτηση του καλωδίου, ναι, αλλά και των συστημάτων για την ασπίδα του Αχιλλέα, γιατί θα μπουν κάποια ραντάρ, θα μπουν κάποια όπλα και να αρχίσουμε πάλι το αφήγημα περιστρατικοποίησης και όλα αυτά, μπορεί να δούμε και επιθετικές κινήσεις στο πεδίο. Και πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Και είμαστε έτοιμοι, νομίζω.
1: Και εκεί θα πρέπει να αντιδράσουμε.
3: Θα παρέμβει το λιμενικό ή να παρέμβει το πολεμικό ναυτικό?
2: Εξαρτάται. Αυτά κρίνονται εκείνη την ώρα που γίνεται η διαχείριση της κρίσης. Επειδή συνήθως εμείς δεν θέλουμε να κλιμακώνουμε, η πρώτη αντίδραση, και εφόσον υπάρχει και από εκεί κάτι αναλογικό, είναι από το λιμενικό. Μετά όμως, αν τα πράγματα χειροτερέψουν, ναι, θα μπορεί να υπάρξει εμπλοκή και πολεμικών μονάδων.
1: Μάλιστα.
3: Και κάτι τελευταίο θέλω να σας ρωτήσουμε για να κλείσουμε αυτή την επικοινωνία. Πιστεύετε ότι με το εξοπλιστικό πρόγραμμα, με τις Μπελαρά οι οποίες θα έρχονται, τα F-35, έχουμε ήδη στον αέρα τα Ραφάλ, θα έρθουν οι Μπεργαμίνοι από την Ιταλία, είμαστε πλέον έτοιμοι να πούμε όχι σε οτιδήποτε και να μας...
2: Έχουμε μπει στο σωστό δρόμο, ειδικά στο πολεμικό ναυτικό που το γνωρίζω καλά, ήταν κινήσεις που έπρεπε να είχαν γίνει πολύ καιρό. Πολύ καλό που γίνεται τώρα. Όταν θα ολοκληρωθούν όλα αυτά τα προγράμματα, θα έχουμε 4 Μπελαρά, 4, φαντάζομαι, 2+2, θέλω να πιστεύω για τις Μπεργαμίνη, και 4 αναβαθμισμένες ΜΕΚΟ. Είναι η ιδεατή δομή δυνάμεων κυρίων μονάδων που θα θέλαμε να έχουμε.
3: Και να έχουμε και κόσμο να τις επαναλάβει.
2: Βεβαίως.
1: Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Να είστε καλά.
3: Να είστε καλά. Την καλημέρα μας. Λοιπόν, πάμε στον ψηφιακό μας στίχο. Είπαμε τα σχολεία σε λιγάκι. Θα χτυπήσουν το πρώτο κουδούνι. Έτσι, να συναντήσουμε τον Γιώργο Μαρκόπουλο. Είναι ο Γιώργος Μαρκόπουλος μαζί μας. Καλαμάτα, νάτος, έτοιμος
1: είναι.
3: Καλημέρα,
1: Γιώργο.
3: Γεια σου, Γιώργο μου, γεια σου, καλή σου μέρα. Καλή σχολική σεζόν.
4: Καλή σας μέρα.
1: Έτοιμος να υποδεχθείς τα παιδάκια.
4: Καλή σχολική χρονιά. Ακόμα δεν έχουμε έρθει τα παιδάκια, γιατί ο αγιασμός είναι στις 8.30. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν οι ετοιμασίες. Βρισκόμαστε στο 17ο δημοτικό σχολείο εδώ στην Καλαμάτα και να πούμε ότι παρά το γεγονός ότι περιμένουμε να λειτουργήσει κανονικά το σχολείο, όπως βλέπετε κι εσείς, είναι το μοναδικό σχολικό συγκρότημα στην πόλη της Καλαμάτας, το οποίο λειτουργεί σε λιώμενες αίθουσες. Είναι από τους σεισμούς του 1986, με αφορμή και την επέτειο των 40 χρόνων από εκείνη την ημερομηνία, που είχαμε αυτούς τους φωνικούς σεισμούς.
3: Γιώργο, περάσαμε 40 χρόνια,
4: 40 χρόνια και τα συγκεκριμένα έτσι λιώμενα σχολεία, να πούμε ότι ήταν δώρο από την Ολλανδική κυβέρνηση στο πλαίσιο της βοήθειας και της αποκατάστασης της καθημερινότητας όσον αφορά και, και τα σχολεία τότε. Είναι ένα πολύ σημαντικό έτσι γεγονός και αξίζει τον κόπο έτσι να το αναφέρουμε, να πούμε ότι όλα είναι έτοιμα. Όπως έχετε δυνατότητα να δείτε, υπάρχουν και τα σχετικά μπαλόνια τα οποία θα μοιραστούν στα πρωτάκια.
1: Ωραία.
4: Που θα έχουν και την εμπειρία έτσι, αυτή την πρωτόγνωρη για το σχολείο. Μπορούμε να πούμε ότι οι δασκάλες και οι δάσκαλοι σιγά σιγά προσέρχονται έτσι στο σχολικό συγκρότημα.
3: Να ρωτήσω κάτι, βλέπουμε τόση ώρα που το μήνυμα στο σχολείο το 17ο όλοι χωράνε.
4: Ναι. Αυτό είναι ένα γκράφιτι σχετικό το οποίο υπάρχει εδώ στο σχολείο και είναι ένα μήνυμα για τα παιδιά τα οποία... Ακριβώς. Ένα μήνυμα διαφορετικότητας. Πράγματι, η εγκατάσταση είναι διαφορετική από ένα εξοπλισμένο και ένα έτσι, πιο οργανωμένο σχολικό συγκρότημα. Παρ' όλα αυτά, όμως, το συγκεκριμένο σχολείο λειτουργεί όλα αυτά τα χρόνια με αυτές τις συνθήκες και όλοι ευελπιστούν εδώ στην περιοχή να γίνει και η τελευταία μετακόμιση και να πάνε σε μια καινούργια σχολική μονάδα.
3: Πάντως είναι περιποιημένο, έτσι, περιβάλλοντος χώρος βλέπω ότι είναι σωστά στρωμένος. Έτσι, δεν έχουμε πολλά ζητήματα από το σχολείο, από ότι μπορεί να είναι, όπως μας το είπες, τη βοήθεια που είχαμε τους Ολλανδούς εδώ και 40 χρόνια, αλλά σε γενικά περιποιημένο το βλέπω.
4: Βέβαια, περιποιημένο και οι αθλητικές του εγκαταστάσεις υπάρχουν και οι διαγραμμίσεις στο προάβλιο υπάρχουν. Όλα είναι όπως πρέπει να είναι για να υποδεχθούν τους μαθητές σε ένα δημοτικό σχολείο.
3: Δεν είναι το περιβόητο πλαστικό ταρτάν που περιμένουμε. Έτσι, δεν έχει το πλαστικό.
4: Όχι. Ναι. Ακόμα δεν έχουμε πάει σε αυτά τα επίπεδα.
3: Δεν έχουμε πάει σε αυτά τα επίπεδα. Και οι μπασκέτες δεν είναι από τις μπασκέτες σύγχρονες που τα πέφτουν πάνω, δεν χτυπάει κανένας. Αλλά θα γίνει και αυτό. 40 χρόνια πέρασαν τους σεισμούς.
4: Σιγά σιγά όλα θα γίνουν, 40 χρόνια περάσανε, αλλά είμαστε κοντά στο να ολοκληρωθεί και αυτό το έργο και να εγκαταλειφθεί μόνιμα αυτή η εγκατάσταση, η οποία θυμίζει ένα ζωφερό έτσι παρελθόν για την πόλη της Καλαμάτας.
1: Τα λέμε ξανά σε λίγο, Γιώργο Μαρκόπουλε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μένεις εκεί να υποδεχθείς και τα πρωτάκια, να τους μοιράσεις τα μπαλόνια. Και πάμε εμείς τώρα να αλλάξουμε εντελώς κλίμα και θέμα και να συναντήσουμε τον κύριο Σπύρο Σαπουνά, τον πρόεδρο του ΕΟΚ. Καλή σας ημέρα, κύριε Σαπουνά.
5: Καλημέρα, κύριε Σαπουνά. Καλημέρα.
1: Είχατε χτυπήσει καμπανάκι εδώ και κάποιο χρονικό διάστημα για διάφορες θεραπείες οι οποίες γίνονται σε μη αδειοδοτημένες κλινικές. Πείτε μας κι εσείς, γιατί είστε και γιατρός. Αυτή η πλασμαφαίρεση, το συζητάμε από χθες, δεν μπορεί να γίνεται σε ιατρία. Και γίνεται σε συγκεκριμένους ανθρώπους μόνο.
6: Να πω πρώτα ότι πράγματι ανέτρεξα στις ανακοινώσεις παλαιότερου οργανισμού και βρήκα 4-5 από πέρσι που είχαμε ξεκινήσει να ενημερώνουμε τον κόσμο για ενέσιμες θεραπείες, για advanced therapies, για κυταρικές θεραπείες, για προϊόντα τα οποία οφείλουν να είναι αδειοδοτημένα και εγκεκριμένα. Τώρα, όσον αφορά στην συγκεκριμένη θεραπεία που λέτε, που δεν έχει ολοκληρωθεί ο έλεγχος, δεν έχουμε δει πορίσματα, είναι δημοσιογραφική ενημέρωση σε έναν βαθμό, εν πάση περιπτώσει, αυτό που θέλω να πω είναι ότι έπεσε από τα σύννεφα. Δεν μπορούσα να φανταστώ ότι σε διαμερίσματα μιλάμε για πλασμαφαίρεση σε απλά ιατρία. Δεν είμαι σίγουρος, δεν έχει αποδειχθεί ότι αυτή είναι η θεραπεία, αλλά πραγματικά εξεπλάγει. Γνωρίζουμε ότι πολλοί υπόσχονται θαυματουργά αποτελέσματα και θεραπείες με πολύ εντυπωσιακά έτσι, αποτελέσματα, τα οποία δεν πρέπει να γίνονται. Ναι. Ενέσιμες θεραπείες σε χώρους οι οποίοι δεν είναι αδειοδοτημένοι ούτε
1: πείτε
6: τα προϊόντα.
1: Μας κάτι. Ωραία, πείτε μας κάτι. Το λέγαμε και χθες εδώ πέρα με τον Νίκο. Έχουν ανοίξει πάρα πολλές κλινικές σε εισαγωγικά που κλινικές longevity, έτσι λέγονται.
3: Πώς λέγονται?
1: Longevity.
3: Δηλαδή.
1: Για ευεξία, για μακροζωία. Και πας εκεί. Μια φορά τα συζητούσαμε και με τον Νίκο στο γραφείο. Σου κάνουν διάφορους όρους για να σε μπουστάρουν, για να σου δώσουν ενέργεια, για να σου πάρουν την κούραση ή κάποιες άλλες ενέσιμες θεραπείες που υπόσχονται τις Παναγιά στα μάτια.
3: Σε ντοπάρουνε με λίγα λόγια.
1: Σε ντοπάρουνε, ναι, ναι, ναι. Αυτή είναι
3: η λέξη.
1: Τα οποία όλα αυτά είναι εγκεκριμένα.
6: Σε τρία επίπεδα θέτω το ζήτημα.
1: Ωραία.
6: Το ένα είναι τι προϊόντα είναι αυτά,
1: ναι,
6: και αν είναι εγκεκριμένα. Εγώ θα σας πω. Το συμπλήρωμα διατροφής και οι βιταμίνες θεωρούνται τρόφιμα. Άρα δίνονται από το στόμα, από τη στοματική οδό, ποτέ ενδοφλέβια. Άρα ό,τι βλέπετε ενδοφλέβιο και ενέσιμο, εξ ορισμού πρέπει να είναι φάρμακο. Άρα να έχει άδεια κυκλοφορίας,
1: ναι,
6: άρα να έχει ελεγχθεί από ελεγκτικές αρχές. Αυτά όλα δεν είναι ελεγμένα, δεν έχουν περάσει από τις εγκριτικές αρχές, τις ρυθμιστικές, ούτε από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό όπου ανήκουμε, ούτε από τον Εθνικό Οργανισμό. Αυτό είναι το πρώτο επίπεδο. Το δεύτερο είναι ότι τα ενέσιμα και τα ενδοφλέβια προϊόντα προορίζονται, σύμφωνα με το Επιστημονικό Συμβούλιο Εγκρίσεων του ΕΟΦ, για νοσοκομειακή διάθεση και χρήση. Άρα δεν δύναται να γίνονται τέτοιες θεραπείες, οι οποίες, όπως βλέπουμε, μπορεί να έχουν και κινδύνους να γίνονται σε ιδιωτικά ιατρία. Πρέπει να είναι παρόντες οι ιατροί πολλών ειδικοτήτων, να είναι χώροι διαπιστευμένοι, μονάδες ημερήσιας νοσηλείας ή να εντάσσονται σε ένα πρόγραμμα ρυθμισμένο.
1: Και αυτόν τον αριθμό που έχουν πάνω, κύριε Σαπουνά, γιατί πολλές φορές θα πάρεις και τη βιταμίνη, θα πάρεις και αυτό το σκεύασμα που πάρα πολλά έχουν ανοίξει τώρα. Εγώ το ξαναλέω, γιατί τα μπαίνω και τα ψάχνω και τα βλέπω και σου λένε, σου τάζουν ορούς με πετραχίλια και σου κάνουν κάτι ορούς. Έχουν πάνω έναν αριθμό. Λέει αριθμός γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ.
6: Δεν μπορεί προϊόν να είναι γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ ως συμπλήρωμα και να εμφανίζεται μετά σε ενδοφλέβια χορήγηση. Σε εκείνη την περίπτωση είναι φάρμακο. Και το φάρμακο θέλει έγκριση.
1: Αυτά που κάνουν με ενδοφλέβια είναι γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Και τι σημαίνει ότι επειδή είναι γνωστοποιημένο, είναι και εγκεκριμένο?
6: Δεν είναι γνωστοποιημένα, δεν είναι εγκεκριμένα, δεν είναι προϊόντα τα οποία μπορούν να χορηγηθούν.
3: Και για την πλασμαφαίρεση χρησιμοποιούν ορισμένα αντιδραστήρια. Τα αντιδραστήρια αυτά περνάνε από τον ΕΟΦ.
6: Τα αντιδραστήρια, ενδεχομένως, αν να μιλάμε για ιατροτεχνολογικό προϊόν, επίσης έχουν γνωστοποίηση στον ΕΟΦ και οφείλουν να έχουν τα CE certificate και όλα τα πιστοποιητικά αυτά από τον κατασκευαστή.
3: Ναι.
6: Εδώ δεν μιλάμε για τον άνθρωπο που τα χορηγεί, από τον κατασκευαστή και να έχουν δηλωθεί στις αντίστοιχες πλατφόρμες.
3: Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, ο κ. Γιαννάκος. Κύριε Γιαννάκου, ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε εδώ μαζί μας, γιατί προσπαθούμε να καταλάβουμε που όλοι λένε ότι αυτή η πλασμαφαίρεση γίνεται μόνο στο δημόσιο και σε κάποιες ιδιωτικές, σοβαρές, δηλωμένες κλινικές. Και εδώ μαθαίνουμε, μας στέλνουν καταγγελίες, ότι όχι μόνο σε ιατρία Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη, και σε ξενοδοχεία γίνονται σε ορισμένες μεγάλες τουριστικές περιοχές. Τι γίνεται?
5: Γι' αυτό, επ' ευκαιρία αυτού του τραγικού συμβάντος, θα πρέπει να γίνουν σοβαροί έλεγχοι από τους ιατρικούς συλλόγους, από τις περιφέρειες κτλ. Και όπου υπάρχουν τέτοια ιατροί, να κλείσουν. Και οι ίδιοι να τους ασκηθεί ποινική δίωξη που κάνουν, που θέτουν τη ζωή σε κίνδυνο, θέτουν σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία. Δεν υπάρχει άλλη επιλογή σε αυτά. Νομίζω σε όλους ήταν γνωστό ότι υπάρχουν έξω, ας πούμε, τέτοια τμήματα έτσι αισθητικής, να τα πω, που διάφοροι προχωρούν σε σοβαρές ιατρικές πράξεις χωρίς να έχουν την πιστοποίηση, χωρίς να έχουν το εξειδικευμένο προσωπικό, χωρίς να έχουν τα κατάλληλα μηχανήματα. Ξέρετε, η πλασμαφαίρεση είναι σαν μια υποκάθαρση.
1: Ναι, βέβαια.
5: Γιατί δεν είναι δηλαδή ένα απλό πράγμα. Και αυτό πρέπει να γίνεται σε νοσοκομείο ή σε μια κλινική ιδιωτική, η οποία έχει υποστηρικτικές ειδικότητες, έχει μονάδα εντατικής θεραπείας.
1: Σωστά.
5: Έχει,
1: κύριε Γιαννάκο, είχε ξεκινήσει η πλασμαφαίρεση τελικά ή όχι?
5: Ναι, ναι, κατά την άποψή μας, τη δική μας δηλαδή, των διασωστών και αυτά, είχε ξεκινήσει.
1: Ναι. Ναι. Και βεβαίως πρέπει να πούμε και κάτι άλλο. Γιατί λέμε τώρα για την πλασμαφαίρεση. Mm. Αλλά τον άνθρωπο αυτόν τον είχαν εμπιστευτεί, κύριε Σαπουνά, πάρα πολλοί κόσμος. Πήγαιναν εκεί, τους έβγαζαν ένα πρόγραμμα ολιστικής διατροφής με βιταμίνες. Τους έδιναν και σκευάσματα. Πήγαινες, πλήρωνες ένα τρακοσάρι για να σε δει. Και μετά σου έδινε και ένα κάρο σκευάσματα. Και για να κάνουν αυτές τις θεραπείες έπαιρναν και χιλιάδες ευρώ. Και αυτά τα σκευάσματα πρέπει να προσέξουμε.
5: Ακούστε λίγο, και πολύ σωστά, νομίζω σήμερα συνελήφθησαν αυτοί οι άνθρωποι. Χτες, καταρχήν, δεν είχαν έναν απεινιδωτή. Επιτρέπεται να προχωράς σε τέτοιες σοβαρές ιατρικές πράξεις και να μην έχεις έναν απεινιδωτή προκειμένου να επαναφέρεις έναν ασθενή ο οποίος θα πάθει μία επιπλοκή. Ναι. Ειδοποίησαν το ΕΚΑΒ και δεν είπαν όνομα. Ασθενούς. Το ΕΚΑΒ όταν πήγε δεν ήξερε για ποιον ασθενή πρόκειται. Εκεί στην πορεία τον αναγνώρισαν. Και
7: όταν πήγε ο διασώστης, πώς εξελίσσεται, παίρνουν αυτοί, ειδοποιούν το ΕΚΑΒ. Λένε Καρνεάδου πόσο, 11.
5: Ναι, ναι, ένας άγνωστος έχει υποστεί ένα κοπή. Όταν πήγε το ΕΚΑΒ εκεί, αυτοί τι είπαν, ότι τον παρέλαβε το ΕΚΑΒ με τις αισθήσεις. Μα το ΕΚΑΒ όταν έφτασε εκεί, ο άνθρωπος ήταν σε ανακοπή. Ήταν άσφιγμος, χωρίς αναπνοή και προσπαθούσαν με τα δικά μας μηχανήματα να κάνουμε κάποιο, γιατί αυτός δεν είχε ταπεινιδωτή. Mm. Αυτοί μάλλον οι δύο.
1: Τώρα, πρόεδρε, μας είπατε και ερχόμαστε σε εσάς, κύριε Σαπουνά. Μας είπατε ότι πιστεύετε ότι είχε ξεκινήσει η πλασμαφαίρεση. Εσείς πώς βγάζετε αυτό το συμπέρασμα, πώς το γνωρίζετε?
5: Κοιτάξτε, από τις αντιφάσεις που έχουν πέσει. Διότι καταρχήν είπαν ότι ο ασθενής πήγε εκεί 4-4 και. Μα 4 και 21 ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ. Και είπαν ότι τον πήραμε με τις αισθήσεις, ενώ δεν ήταν, ο άνθρωπος ήταν σε ανακοπή. Άσφιγμος και δεν είπαν όνομα. Και ταυτόχρονα δεν φαινόταν η εικόνα του ότι ήταν ένας ασθενής που δεν είχε ξεκινήσει η διαδικασία. Η χωροταξία των μηχανημάτων και αυτά.
1: Μάλιστα. Κύριε Σαπούνα, κάτι θέλετε να πείτε?
6: Ότι μέσα από αυτή την ιστορία, από αυτή τη θλιβερή ιστορία, από αυτό το θλιβερό συμβάν, πρέπει ο κόσμος να καταλάβει ότι πρέπει να εμπιστεύεται τις ρυθμιστικές αρχές, τους επίσημους φορείς και να αναζητά την αντίστοιχη έγκριση του προϊόντος. Διότι ο διαχωρισμός είναι πολύ σημαντικός. Άλλο γνωστοποιημένα στο νεοφ προϊόντα, όπως είναι τα συμπληρώματα, αλλά αυτά θυμίζω είναι τρόφιμα, άρα δίνονται από το στόμα, δεν μπορείς να δώσεις συμπλήρωμα δια της ενέσιμης οδού. Και άλλο το φάρμακο. Το φάρμακο πρέπει να είναι εγκεκριμένο, να έχει αξιολογηθεί και να έχει μελετηθεί για την αξιοπιστία, για την ποιότητα, για την αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια.
1: Εγώ θα ξαναρωτήσω. Αυτό το energy boost που πας και σου κάνουν και πληρώνεις 200 και 300 ευρώ, είναι φάρμακο, είναι βιταμίνες, τι είναι?
6: Δεν είναι τίποτα, διότι δεν έχει αξιολογηθεί και δεν έχει πάρει άδεια κυκλοφορίας. Είναι ένα προϊόν το οποίο έχει θεραπευτικούς ισχυρισμούς, άρα υποδίεται και παρουσιάζεται σαν φάρμακο.
7: Ποιος τους δίνει άδεια να βάλουν τέτοια μηχανήματα?
6: Δεν παίρνουν άδεια, κύριε Ποφάντη. Και θέλετε να σας πω και κάτι. Και πρέπει να πούμε και κάτι ακόμα.
7: Μου έρθει καταγγελία σε ξενοδοχεία στη Ρόδο.
6: Πολύ
7: σοβαρό, κύριε Πρόεδρε, χάθηκε τόσο άδοξα ο Γιώργος Μαζωνάκης. Θα πρέπει να ξεκινήσουν να ψάχνουν από την αρχή ως το τέλος.
5: Συμφωνώ απόλυτα.
6: Τόσο και θέλετε, άδοξα. Κύριε Ποφάντη, να πούμε κάτι ακόμα και κυρία Καημένου. Στην Ελλάδα απαγορεύεται η πώληση φαρμάκων μέσω του διαδικτύου. Άρα, φάρμακο
1: αυτό.
6: Παίρνουμε μόνο από το φυσικό φαρμακείο και διαχειρός φαρμακοποιού. Ό,τι πωλείται.
7: Πού τα βρίσκουν?
6: Η αγορά είναι ανεξέλεγκτη. Μπορείς να βρεις από την Κίνα προϊόντα.
7: Τι λέτε, Πρόεδρε?
5: Ξεχνάτε ότι στο παρελθόν είχαμε υποτίθεται, ας πούμε, θεραπευτές, να το πω έτσι, με ολιστική ιατρική, με κβαντική και δεν ξέρω κι εγώ τι να είναι, να πούμε, οι οποίοι υποσχόνταν σε καρκινοπαθείς με ένα φάρμακο θα γίνουν καλά.
7: Ναι, ναι, ναι, οι απατεώνες, ναι.
5: Χημειοθεραπείες και τα λοιπά. Και πέθαιναν οι ασθενείς.
1: Σωστά. Μάλιστα. Λοιπόν, έλατε να ολοκληρώσετε. Σας διακόψαμε, κύριε Σαπουνά.
6: Όχι,
1: για
6: αυτό ήθελα να πω, ότι μας έχει απασχολήσει, πάρα πολύ στο Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων. Οι θεραπευτικοί ισχυρισμοί σε συμπληρώματα διατροφής είναι 3-4 κατηγορίες οι οποίες απασχολούν πάρα πολύ. Το αδυνάτισμα που είναι πάρα πολύ της μόδας, οι γυμναστηριακές επιδόσεις, σεξουαλικές επιδόσεις, πολλά προϊόντα που έχουν μέσα φαρμακευτικές ουσίες ενώ εμφανίζονται ως τσάγια ή ως μέλια ή οτιδήποτε. Και από εκεί και έπειτα και η αντιγύρανση. Εμείς λέμε λοιπόν ότι ό,τι υπόσχεται θαυματουργές και πολύ μεγάλες εντυπωσιακές θεραπευτικούς ισχυρισμούς πρέπει να ελέγχεται, ότι το φάρμακο πωλείται μόνο διαχείριση φαρμακοποιού και άλλο φάρμακο εγκεκριμένο, άλλο γνωστοποιημένο προϊόν.
1: Πριν σας αποχαιρετήσουμε, σας είχαμε φιλοξενήσει ξανά πέρσι, κύριε Σαπουνά, εδώ. Ακούστε. Για αυτή την αποθήκη στο Χαλάνδρη που φτιάχνανε διάφορα σκευάσματα, αν θυμάστε κι εσείς.
7: Αντιγράφανε επί της ουσίας.
1: Σωστά. Ναι. Και βρέθηκε το όνομά της για συνταγογραφή στο όνομα της γιατρού.
6: Όλα αυτά είναι υπό διερεύνηση.
7: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πρόεδρε της Βοηδίνη. Καλημέρα. Καλημέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση ακόμα μια φορά. Κύριε Σαπουνά, να είστε καλά. Λίγο στο ψηφιακό μας τοίχο να ρίξουμε μια ματιά. Πού βρισκόμαστε? Είναι η ώρα που πάμε προς τα σχολεία.
1: Καλά.
7: Όχι, είμαστε καλά. Τι έγινε?
1: Τι γίνεται?
7: Έχουμε και το χάρτη.
1: Πού πήγαν, Νίκο μου?
7: Πού είναι, δεν πάνε σχολείο ακόμα? Δεν έχουνε. Θα γίνει με το ελάχιστο προσωπικό.
1: Και με τα ελάχιστα παιδιά.
7: Και με τα ελάχιστα παιδιά. Να ρίξουμε μια ματιά στο χάρτη, μήπως έχει μεταφερθεί αλλού η κίνηση.
1: Κάτσε,
7: μπας μας κρύβεται κάπου αλλού.
1: Καλά.
7: Πουθενά δεν κρύβεται.
1: Καλά, τι γίνεται?
7: Είναι αρχείο, είναι αρχείο, είναι μακέτο αυτός ο χάρτης. Είναι μακέτο αυτός ο χάρτης, τι είναι. Ναι. Μας λέει η Βιβί Μπουγιούρα, η συντακτριά μας, ότι ενδεχομένως επειδή κάποιοι αγιασμοί για να προλάβουν οι ιερείς γίνονται με μισή ώρα διαφορά, κάποιοι θα γίνουν 8.30, κάποιοι 9 έχουν ειδοποιήσει και κάποιοι θα γίνουν στις 10.
1: Έτσι είναι.
7: Να, το δούμε. Πάντως είναι καλά, βγείτε στους δρόμους. Μη φοβάστε τίποτα από Δευτέρα τα σπουδαία.
1: Μικροπροβλήματα στους δρόμους. Γιάννης
7: αγαπητοί συνάδελφοι, καλημέρα.
1: Νίκος Βέρκος, Γιάννης Παπαγιάννης. Τι κάνετε?
8: Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Θέλω να κάνω ένα σχόλιο για αυτά τα οποία λέγατε πριν,
1: ναι,
8: αν μου επιτρέπετε.
1: Έλα.
8: Και πάμε στην πολιτική επικαιρότητα, μόλις μου δώσετε ανάψη, ναι, το πράσινο φως. Εκτός από το ποινικό κομμάτι, που είναι πολύ σοβαρό, κατά τη γνώμη μου υπάρχει και το επαγγελματικό. Δηλαδή, αυτοί οι γιατροί διέπραξαν μια αθλειότητα. Δεν συνόδευσαν τον ασθενή.
1: Έτσι.
8: Στο νοσοκομείο.
1: Λέγαμε,
8: δεν υπάρχει συνδικαλισμός. Δεν υπάρχει σύλλογος ιατρικός.
7: Ναι,
8: να τον διαδράψουν. Τα είπε. Τον άκουσα.
1: Δεν υπάρχει ενσυναίσθηση. Μην τρώσει όλα τα υπόλοιπα.
8: Αργοπεθαίνει ένας άνθρωπος ο γιατρός.
1: Πεθαίνει στα χέρια σου.
8: Δεν τον πας, δεν τον συνοδεύεις ούτε στο ΕΚΑΒ, ούτε μέχρι το πλατήσκαλο της εξόδου του γιατρού.
7: Κανονικά ντροπή, δηλαδή. Να είναι μέσα στον οβόρο, παιδιά.
8: Οι άνθρωποι αυτοί πέρα από το ποινικό κομμάτι θα παραμείνουν γιατροί. Δεν θα πρέπει ο ιατρικός σύλλογος να επιβάλλει. Ή εν πάση περιπτώσει να πάρει τι αποφάσει που πρέπει. Να. Αυτό ήθελα να σχολιάσω.
7: Και εσύ θες να
9: συμφωνώ, συμφωνώ. Και πρέπει να γίνει επίσης να γίνεται και ένας ενδελεχής έλεγχος και σε αυτά τα κέντρα. Όχι δηλαδή, άιντε ανοίγουμε και μετά βλέπουμε αν έχουν τέτοιου είδους πιστοποιήσεις, τέτοιου είδους γνώσεις ή εκείνοι
8: οι οποίοι. Η δικαιολογία ξέρει ποια είναι, ότι κρύβουν λέει τα μηχανήματα σε αυτοψίες. Μα τότε ποιος είναι ο ρόλος σου?
9: Τι νόημα έχει?
8: Πώς τους δίνεις άδεια λειτουργίας?
9: Όχι, και πώς γίνεται επίσης να εμπορεύεσαι τέτοιου είδους μηχανήματα? Κανονικά θα πρέπει να συνδεθεί η αγορά ενός τέτοιου μηχανήματος με το αν υπάρχει χειριστής, αν υπάρχει διαπιστωμένη.
7: Παραεισαγωγή το λέμε.
9: Παραεισαγωγή. Mm. Συγγνώμη, αλλά γίνεται και παραεισαγωγή σε τέτοια μεγάλα μηχανήματα. Αν υπάρχει παραεισαγωγή σε τέτοια μηχανήματα, φανταστείτε που βρισκόμαστε.
7: Είναι πατούλης μας το παιδί.
9: Αυτό.
8: Πάντως, να ξέρετε, επειδή είχα ένα ρεπορτάζ επί του θέματος, όχι στο ιατρικό κομμάτι, κρατήστε το πρώτο ως είδηση. Θα πανέμβει ο κύριος Βουρλιώτης και η αρχή για το ξέπλυμα. Οι τύποι, οι γιατροί δεν έκοβαν ούτε μία απόδειξη για όλες τις επισκέψεις.
1: Σοβαρά.
8: Χιλιάδες ευρώ μετρητά, κας, μαύρο χρήμα και θα τα ελέγξει όλα αυτά η αρμόδια αρχή. Να δούμε πώς απέκτησαν το σπίτι στο παλαιοψυχικό, πώς απέκτησαν την περιουσία τους. Αν την απέκτησαν νόμιμα, να φέρουν τα δικαιολογητικά και να επιβεβαιωθεί.
1: Βέβαια.
8: Θα παρέμβει και η αρχή.
1: Και καλά θα κάνει. Και καλά θα κάνει.
7: Όχι μόνο αυτούς.
1: Θα κάνουν όλες οι αρχές να ξεκινήσουν μία έρευνα για αυτά που συζητούσαμε και πριν. Πάρα πολλές τύπου κλινικές που κάνουν διάφορες θεραπείες που υπόσχονται θαύματα στον κόσμο.
8: Δεν κόβει κανένα
9: στιγμή. Και δεν είναι και μόνο αυτό. Και δεν είναι μόνο αυτό, Γιάννη, που δεν κόβουν. Και δεν είναι αυτό, Γιάννη, που δεν κόβουν. Πράγματι. Υπάρχει με πολύ μαύρο χρήμα σε αυτού του είδους τις επιχειρήσεις. Εδώ υποτίθεται έχουμε εργαλεία AI, ότι οι φορολογικές αρχές αλλά και οι αρχές του κράτους κοιτούν τα social media. Εδώ στα social media βρωμάει ο τόπος από τέτοιου είδους διαφημίσεις. Να πάνε να δούνε. Έχουν άδειες. Ποιοι τα λειτουργούν, τι συμβαίνει ακριβώς?
8: Βγάζουν μπροστά κάποιες πιτσιρίκες.
1: Τι χορηγούν στον κόσμο, παιδιά? Τι χορηγούν στον κόσμο?
8: Είναι ωραίο θέμα για
7: συζήτηση.
8: Βγάζουν μπροστά κάποιες influencers, πιτσιρίκες και προβάλλουν τα ιατρία τους.
1: Που δεν είναι καν ιατρία πολλές φορές. Το ξαναλέμε. Εγώ έχω δει παρακλάδι γυμναστηρίου.
7: Πού, να κάνει τι?
1: Να πας να σου κάνουν τέτοιους ορούς. Ορούς. Αυτά που σου έλεγα για μπουσταρίσματα και για ενέργεια.
7: Με ειδικό
1: και...
7: γιατρό, φαντάζομαι. Ειδικό τι.
1: Ποιον ειδικό γιατρό?
9: Ένας γιατρός μπορεί να έχει υπάρξει κάποια στιγμή που έχει ρίξει μια υπογραφή και μην τον είδατε. Τέτοια πράγματα μιλάμε.
1: Ναι.
9: Για τέτοιο παιχνίδι με την υγεία των ανθρώπων.
7: Πάμε στα πολιτικά μας, γιατί είναι πολύ σοβαρά αυτό που καταγγέλλονται σήμερα το πρωί στην εκπομπή. Δεν τα ξέραμε. Εγώ δεν τα ξέρω, συγγνώμη. Και δεν πίστευα ότι υπάρχει αυτό ο παράλληλο κόσμο. Πάμε όμω να ξεκινήσουμε.
8: Τα είπε και ο Γιάννης ο Σαραντάκος.
7: Από τα διάσματα.
8: Υπάρχει μια δυσαρέσκεια στην κυβέρνηση για τον κύριο Φλωρίδη. Χθες ο κύριος Μαρινάκης τον άδειασε, θέτοντας την ατζέντα της πολιτικής αντιπαράθεσης εκεί που πρέπει να πάει, δηλαδή στην καθημερινότητα και όχι στα εθνικά θέματα. Δεν είναι δυνατόν δηλαδή να προβάλλει από τη μία πλευρά της παράταξης κάποιος υπουργός, κορυφαίος τέλεχος όπως ο κύριος Φλωρίδης, τέτοιου είδους διλήμματα για τα ελληνοτουρκικά παραμονές εκλογών.
1: Να τρομοκρατείται ο κόσμος.
9: Επειδή μπορεί να μην το ξέρουν,
8: ότι αν δεν υπάρξει σταθερή κυβέρνηση θα υπάρξει ντου έφοδος από την Τουρκία. Κοιτάξτε, έχω την αίσθηση πως από σήμερα που θα πάει στο Καστελόριζο ο πρωθυπουργός, σήμερα δεν θα έχει πρόγραμμα συναντήσεων. Θα μείνει σήμερα, το Σάββατο και την Κυριακή θα επιστρέψει. Την Κυριακή είναι η επέτειος απελευθέρωσης του νησιού.
7: Μην φεύγουμε από την ιστορία.
8: Όχι, εδώ,
7: σε
8: αυτό μένω. Ναι. Θα αναφερθεί σε αυτό ο Πρωθυπουργός. επειδή θα αναφερθεί στα ελληνοτουρκικά και στα εθνικά ζητήματα, θα αναφερθεί με έμεσο τρόπο σε αυτό. Ότι δηλαδή στην προεκλογική ατζέντα δεν πρέπει να πέσει στο τραπέζι η λογική του αν δεν σχηματίσουμε κυβέρνηση, αν σχηματίσουμε με άλλους, θα έχουμε κίνδυνο στα ελληνοτουρκικά. Θα το αποκλείσει ο Πρωθυπουργός και θα αποδοκιμάσει ευθέως και καθέτος τέτοιου είδους απόψεις.
9: Ναι, βέβαια, να πούμε ότι έχει υπάρξει ένα υπόστρωμα όλη αυτή τη υπόθεση, δηλαδή και στη ΔΕΘ. Ο Πρωθυπουργός είπε ότι χρειάζεται σταθερότητα γιατί υπάρχουν προκλήσεις.
8: Στην οικονομία. Αναφερόμενο στην οικονομία.
9: Και παλιότερα κιόλας έχουν υπάρξει και αναφορικά και με τα εθνικά. Σας θυμίζω τις ατάκες επίσης για το ποιος θα πάρει τηλέφωνο.
8: Δεν το είπε πάντως έτσι όπως το είπε ο Φλωρίδης.
9: Μπράβο, αυτό θέλω να πω. Ότι ο κύριος Φλωρίδης φαίνεται ότι πήρε αυτό και πήγε και το πήγε λίγο στο Θεό. Για να το πούμε έτσι, να χαριτολογήσουμε.
1: Το έκανε λύσα.
9: Ναι, και υπάρχει δυσαρέσκεια ναι, και για τον κύριο Φλωρίδη. Υπήρξαν και κάποιοι, για παράδειγμα, ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, κάπως φάνηκε να ενστερνίζεται αυτό το σκεπτικό, αλλά φαίνεται ότι εδώ μπαίνει πάγος.
1: Δεν μου κάνει εντύπωση.
9: Εντάξει.
1: Γιατί πάντως έχουν βγει κάποιοι υπουργοί, συγγνώμη, αλλά έχουν βγει κάποιοι υπουργοί που θα το ξαναπώ, το κάνουν λύσα.
3: Βασιλικότεροι του βασιλέως, λέγαμε στο χωριό.
8: Δεν χρειάζεται
3: έτσι. Μπράβο.
8: Επαναλαμβάνω ότι ο Πρωθυπουργός αύριο από το Καστελόριζο το Σάββατο θα στείλει το μήνυμα εκεί που πρέπει να το στείλει.
9: Και είναι επίσης και το γεγονός ότι από την Τουρκία βλέπουμε καθημερινά να αναπτύσσεται και μια τέτοια ρητορική. Α, ορίστε, είναι επιθετικοί οι Έλληνες. Ή ορίστε, είναι. Καταλαβαίνετε.
3: Τα ακούμε πάρα πολλά χρόνια, γι' αυτό εξοπλίζεται η Ελλάδα για να μπορεί, αν χρειαστεί και εφόσον χρειαστεί, που δεν χρειαστεί,
8: να
3: πατήσει το κουμπί. Μισό λεπτό όμως. Ναι. Είπες κάτι άλλο για την καθημερινότητα. Αυτό πρέπει να στραφεί. Έτσι και το κάνουν κάποιοι υπουργοί. Η Λίσσα, λέει η Αλεξάνδρα. Ξέρεις που είναι σήμερα το πετρέλαιο. Έχει φτάσει και 110 δολάρια το βαρέλι.
9: Στην Αντλία να δεις που βρίσκεται.
8: Ο κύριος Θεοδωρικάκος.
3: Αυτά που είναι
9: όχι, τώρα όχι.
3: Σε δύο εβδομάδες.
8: Ο κύριος Θεοδωρικάκος τύπησε τον κόδωνα του κινδύνου χθες. Είπε ότι πρέπει να πάρθουν μέτρα και από την Ευρωπαϊκή Ένωση, έκτακτα μέτρα για το αέριο και το πετρέλαιο και βεβαίως από την κυβέρνηση. Και έχω την αίσθηση ότι την επόμενη εβδομάδα, αν δουν στο Υπουργείο Οικονομικών και γενικότερα στην κυβέρνηση ότι το πράγμα πηγαίνει προς τα εκεί που πάει, δηλαδή πάνω από τα 100 δολάρια, να σταθεροποιηθεί εκεί, θα έχουμε την ανακοίνωση νέων μέτρων.
9: Επίσης,
8: έλεγαν από το Υπουργείο Οικονομικών ότι αν άνοιγε σήμερα η διαδικασία για το πετρέλαιο θέρμανσης, η τιμή θα πλησίαζε, μπορεί και να ξεπερνούσε τα 2 ευρώ. Σας υπενθυμίζω ότι πέρσι ήταν 1,1.
9: Ναι, σωστά.
8: Σχεδόν διπλάσια δηλαδή φέτος.
9: Και επίσης έχουμε και εξελίξεις και στην ευρύτερη περιοχή. Δηλαδή εκεί έχουν υπάρξει τώρα κινήσεις στον Χούθη έναντι της Σαουδικής Αραβίας. Καταλαμβάνουν κάποια λιμάνια. Δηλαδή
8: κλιμάκωση. Χειροτερεύει.
9: Η κρίση χειροτερεύει, μεταφέρεται κιόλας, μάλλον λάθος, επεκτείνεται και αλλού. Και λένε ότι θα υπάρξει σοβαρό πρόβλημα. Και επίσης ακούγονται φήμες, για παράδειγμα, ότι έχουν χτυπήσει αγωγούς. Αυτά καταλαβαίνετε ότι πρέπει κάποιος να τα δει από τώρα, πριν μην τρέξουμε τελευταία στιγμή να μαζεύουμε όταν θα είναι 2,5 ευρώ.
1: Τα 100 δολάρια το βαρέλι θα τα δούμε την άλλη εβδομάδα.
3: Ναι. Τα 110 πότε θα τα δούμε.
1: Τα 110.
8: Και αυτά σύντομα.
1: Σε 10 μέρες θα τα δούμε στην Αντλία. Πάμε τώρα, συγγνώμη. Είναι μέρα γιορτής. Είναι
3: άντε,
1: μέρα χαρά σήμερα.
3: Άντε, πάμε, ωραία το λες.
1: Ελάτε, χτυπάει το πρώτο κουδούνι σε λίγο. Και πάμε να τους καλημερίσουμε όλους στον ψηφιακό μας τοίχο, όλους τους συναδέλφους, γιατί το Action 24 σας είπαμε ότι είναι παντού σήμερα για να ευχηθούμε καλή σχολική χρονιά σε όλα τα παιδιά που επιστρέφουν στα θρανία. Τους βλέπουμε όλους. Φάνης Καραμπατσάκης στο σχολείο που σε λίγο θα μεταβεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
3: Θεοδώρα Πότα, εκεί όπου θα πάει ο πρόεδρος Πασόκ, ο κύριος Ανδρουλάκης στη Θεσσαλονίκη.
1: Η Γεωργία Τσάλη μαζί μας επίσης.
3: Το Γιώργο Μαρκόπουλο που ήδη έχει μαζέψει την πιτσιρικαρία από πίσω.
1: Ο Μάνος Τριγώνης στην Κρήτη, βλέπουμε ήδη κάποιοι πηγαίνουν έτσι στο σχολείο και ο Περικλής Πατσούρης. Και ο Περικλής μόνο έχει παιδάκια.
3: Ο Περικλής έχει παιδάκια πίσω. Πάμε να δούμε εδώ στην Αθήνα λίγο αργά. Πάμε, Φάνη, τι ώρα θα είναι η έγερση πρωινή για τα πιτσιρίκια εκεί. Θα συναντήσουν και τον Πρωθυπουργό.
10: Με το πρώτο κουδούνι ξεκινάει η νέα σχολική χρονιά για δημοτικά γυμνάσια Λύκεια. Ετοιμασίες εδώ στο συγκεκριμένο σχολείο που βρίσκομαι, το δεύτερο δημοτικό σχολείο Άνω Λιωσίων. Ένας λόγος παραπάνω να γίνονται πολλές ετοιμασίες, διότι σε μία ώρα από τώρα αναμένεται να βρεθεί εδώ ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για να παρακολουθήσει τον αγιασμό και να ευχηθεί στους μαθητές, στους εκπαιδευτικούς και τους γονείς καλή σχολική χρονιά. Το συγκεκριμένο σχολείο έχει ενταχθεί στη δεύτερη φάση του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου, που αφορά την αναβάθμιση και ανακαίνιση σχολικών υποδομών, και βλέπουμε ότι έχουν γίνει διάφορες εργασίες, ελαιοχρωματισμοί, ράμπες, τουαλέτες, καινούριο γήπεδο, έχουν βαφτεί τα κάγκελα, έχουν γίνει θερμομονώσεις.
1: Νίκο, οι μπασκέτες είναι... Καλέ, έλα.
7: Είναι σωστό, ναι. Ναι. Δηλαδή, αν έβλεπε ο Γιώργος Μαρκόπουλος από την Καλαμάτα πώς πρέπει να είναι, έτσι πρέπει να είναι. Με πλαστικό ταρτάν από ό,τι βλέπουμε, Φάνη. Έτσι, σωστά. Οι μπασκέτες να μην χτυπάνε τα παιδιά, όπως και ο χώρος του βόλεϊ. Και από ό,τι βλέπω, υπάρχει το σχετικό κάλυμα.
1: Ωραίο σχολείο. Μάλιστα.
7: Ωραίο σχολείο.
11: Δεν επελέγει τυχαία το σχολείο στα Λιώσια.
1: Για πες μας.
11: Είναι προφανές ότι ο Πρωθυπουργός θέλει να αναδείξει την αναβάθμιση των σχολείων αυτών στις υποβαθμισμένες περιοχές της Δυτικής Αττικής.
1: Ναι. Που μπήκε, είπαμε, στο πρόγραμμα, Μαρία Τεγιάννα. Να πάμε.
10: 9 και 10.
1: Α, ωραία. 9 και 10
10: θα βρεθεί εδώ ο Κυριάκος Μητσοτάκης και αμέσως μετά θα γίνει ο αγιασμός.
1: Πολύ ωραία. Θα είμαστε εκεί και θα συνδεθούμε ξανά. Να πάμε στη Γεωργία Τσάλη, να μας πει και εκείνη σε ποιο σχολείο βρίσκεται στον Πειραιά.
12: Καλημέρα σας και πάλι. Βρισκόμαστε στο δεύτερο δημοτικό εδώ στο Παλαιό Φάληρο στον Πειραιά, όπου αντίστροφα μετρά ο χρόνος πλέον για την επιστροφή των μαθητών πίσω στα Αθρανία, καθώς αναμένεται σε λίγη ώρα να χτυπήσει το πρώτο κουδούνι της χρονιάς. Όπως βλέπετε λοιπόν, η αυλή εδώ του σχολείου είναι άδεια, όμως σε λίγη ώρα θα γεμίσει με παιδικές φωνούλες. Ήδη από τώρα έχουμε πιάσει τους πρώτους μαθητές που ετοιμάζονται σιγά σιγά για το δικό τους αγιασμό. Καλημέρα παιδιά, τι κάνετε?
13: Εσείς?
12: Τι τάξη θα πάτε?
13: Δευτέρα γυμνασίου.
12: Εσύ.
13: Ναι.
12: Πώς σας φαίνεται η πρώτη μέρα σχολείο, έτσι, επιστροφή?
13: Χάλια. Λίγο βαρετή, γιατί πρέπει να ξαναδώ όλους τους δασκάλους που δεν θέλω.
12: Ξύπνησες εύκολα?
13: Ναι, βασικά με ξύπνησαν, δεν ξύπνησα.
12: Τέλεια. Νομίζω οι δασκάλους πάντως θα περιμένουν, ανυπομονούν να σε δουν.
13: Να μας βάλουν πάλι διαγωνίσματα.
12: Δεν θέλω στα διαγωνίσματα.
13: Όχι.
12: Εσένα πώς σου φαίνεται η πρώτη μέρα σχολείο?
13: Εντάξει. Ψιλοβαριόμουν, δεν μπορούσα να ξυπνήσω. Ξύπνησα. Εντάξει, δεν νομίζω να αργήσουμε πολύ.
12: Τώρα που θα το κάνεις αυτό κάθε μέρα, πώς σου φαίνεται?
13: Εντάξει, είχα βγει λίγο το πρόγραμμα και ξέρω θα τα καταφέρω.
12: Παιδιά, καλή σχολική χρονιά να έχετε.
7: Να είναι καλά τα παιδιά, να είναι καλά
12: νομίζω
7: τα παιδιά.
12: Νομίζω αποτυπώνουν την καθημερινότητα όλων των μαθητών.
1: Δεν τους είδα πολύ χαρούμενους.
7: Δεν τους είδα. Ακούσαμε μάλλον από τα στουφάκια τον Γκρινιάρη. Ακούσαμε έτσι. Τον Γκρινιάρη και το Χουζούρι. Λοιπόν, πάμε και Θεσσαλονίκη. Θεοδώρα Πότα, ευχαριστούμε. Περαμένουμε στο σχολείο, θα τα πούμε και σε λίγο. Λοιπόν, έλα Θεοδώρα.
14: Καλή σας ημέρα από το 34ο Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκη στην Οδό Αριανού. Βρισκόμαστε στην καρδιά της πόλης και εδώ ακόμη δεν έχουν αρχίσει να έρχονται μαθητές και γονείς. Ωστόσο, οι εκπαιδευτικοί είναι στις θέσεις τους προκειμένου να υποδεχτούν πρώτα-πρώτα τα παιδιά που κάνουν την μετάβαση, αυτή τη μετάβαση από το νηπιαγωγείο στην πρώτη τάξη του Δημοτικού, να τους ενθαρρύνουν, να τους ευχηθούν τα καλύτερα και βεβαίως όλα τα παιδάκια τα οποία ξεκινούν φέτος τα μαθήματά τους. Είναι δύσκολο το πρωινό ξύπνημα, το αντιλαμβανόμαστε. Πρέπει να σας πω ότι είμαστε σε ένα σχολείο το οποίο κρύβει μια ιδιαίτερη ιστορία. Έλα. Λειτουργεί από το 2006 το 34ο Δημοτικό Σχολείο της Θεσσαλονίκης. Ωστόσο, κατά το παρελθόν φιλοξενούσε την Κεντρική Αστική Σχολή της Θεσσαλονίκης, η οποία λειτουργούσε εδώ από το 1907. Μάλιστα, ενώ στο εσωτερικό χώρο φιλοξενούνται φωτογραφίες και σχετικό υλικό, το οποίο δείχνει την μακρά ιστορία αυτού εδώ του τόπου, αυτού εδώ του οικοπαίδου, και σε λίγη ώρα αναμένεται οι γονείς, οι μαθητές να είναι όλοι εδώ, βεβαίως και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ο αγιασμός θα τελεστεί γύρω στις 9 η ώρα. Η
7: προσέλευση ένα ρετούς λοιπόν, θα μπορούσαν όμως να κάνουν. Μια μπογιά δεν θα ήταν δύσκολο να τη ρίξουν, να μην πάνε σε αυτό το χάλι τα παιδιά. Θα μπορούσαν να την κάνουν.
14: Απόλυτα.
1: Να βγάλουν λίγο και τις αφίσες που απαγορεύεται η αφισοκόλληση. Μα τώρα είναι δυνατόν, δεν είναι ωραία η εικόνα αυτή.
7: Θα μπορούσαν να κάνουν ένα ρετούς.
1: Και πάει και ο πρόεδρος.
7: Περικλής, Πατσούρης έτοιμος. Περικλή, εδώ θα τα πούμε σε λίγο. Πάμε. Πού βρισκόμαστε με ωραίες παρουσίες.
15: Καλημέρα, καλημέρα. Κοίτα, καλημέρα.
7: Δίδυμη, ναι.
15: Έτοιμη εδώ, μοντέλα, μοντέλα. Ο Νικάγγελος και ο Μπίλης, ο Βασίλης. Λοιπόν, εδώ τρίτο γυμνάσιο Αμαλιάδας. Καλημέρα. Εύκολο το ξύπνημα, Νικάγγελε?
16: Ναι. Στην πραγματικότητα, εγώ ξύπνησα 5.
15: 5 η ώρα. Περίμενα από τις 5, Νίκο Υποφάντη και Αλεξάνδρα Καημένου, από τις 5 ώρα ο Νικάγγελος. Το σχολείο ήθελες να έρθει, εντάξει?
16: Για τον αγιασμό, ναι.
15: Για τον αγιασμό, ναι. Τις επόμενες μέρες θα είναι καλύτερα, βέβαια.
16: Επειδή θα ξυπνάω νωρίς.
15: Ναι.
16: Γι' αυτό δεν μ' αρέσει.
15: Δεν σ' αρέσει το σχολείο?
16: Άμα ήταν 12, όμως θα μ' άρεσε.
1: Α, εντάξει.
16: Μόνο γι' αυτό το λόγο.
1: Α, εντάξει. Περικλή.
15: Έλα εδώ, Βασίλη. Εσένα τι ώρα ξυπνήσει σήμερα, εσύ?
1: Και το μαλλί λίγο να ρωτήσεις ποιος σου το έφτιαξε. Γιατί το βλέπω πολύ ωραία.
15: Το μαλλί, λέει η Αλεξάνδρα Καημένου από το στούντιο. Ποιος το έφτιαξε? Πολύ ωραίο μαλλί.
16: Η μαμά.
15: Η μαμά.
7: Γεια σου, μαμά.
15: Και καμαρώνει η μαμά εδώ.
7: Είναι δίδυμα.
15: Καλημέρες από την Αθήνα. Από το στούντιο. Δίδυμα είναι, ναι, δίδυμα.
7: Θα πάνε και στο ίδιο θρανείο ή θα κάτσουν διαφορετικά.
15: Δίδυμα, ναι, ναι, ναι. Ίδιο θρανείο, λέει ο κύριος Υποφάντης, ο Νίκος από την Αθήνα. Ίδιο θρανείο θα πάτε.
16: Μάλλον.
15: Να πω τίποτα στον καθηγητή, να σας βάλει δίπλα ή θέλετε κάτι.
16: Όχι. Όχι.
15: Ποιος ξύπνησε πιο πρωί από τους δύο, εδώ στην κάμερα μπροστά μας βλέπουν εδώ. Ποιος ξύπνησε πιο πρωί.
16: Ο Μπίλης.
15: Ο Μπίλης.
16: Ναι, ναι. Τι ώρα ξύπνησε ο Μπίλης, καλέ.
15: Έχουν ετοιμαστεί.
7: Ναι.
15: Τι ώρα ξύπνησες, εσύ ρωτάει η Αλεξάνδρα.
16: 7.
15: 7, 7. 5 ή 7 τελικά.
16: Μου είχε πει ότι είχε ξυπνήσει 7 στο κρεβάτι.
15: Στο κρεβάτι, ε.
16: Ναι.
15: Πάντως, χαρά έχετε αρκετή, βλέπω τελικά. Και ξενύχθησαν από ό,τι μου είπαν. Κοιμήθηκαν περίπου στις 1, έτσι. Καταλαβαίνετε τι
7: ακριβώς συνέβη. Λοιπόν, να μου φιλήσει και τους δύο είναι υπέροχοι. Σιγά σιγά.
15: Ναι. Υπέροχοι. Και αυτό το δέντρο που βλέπετε, αυτό το δέντρο έτσι να πούμε και κάτι, είναι 300 χρόνων από τα πιο ιστορικά. Γι' αυτό επιλέξαμε και σήμερα.
7: Μπράβο.
15: Αυτή η ελιά εδώ που βλέπετε είναι 300 χρόνων και έχει. Γενικότερα όλο αυτό σήμερα μας αρέσει που ζούμε, γιατί χαμόγελα, ξέρετε τώρα, γενικότερα τα παιδιά έρχονται αγκαλιές, φιλιά εδώ μεταξύ τους και τους αρέσει όλο αυτό που ζουν η πρώτη μέρα στο σχολείο και λένε ήδη το πώς πέρασαν το καλοκαίρι. Ήδη πώς πέρασαν το καλοκαίρι και τι έκαναν. Κάνανε πολλά μπάνια και όλα αυτά.
7: Σωστά, σε λίγο θα τα ξαναπούμε να πάμε στην Κρήτη.
1: Βεβαίως, πάμε στο Μάνο Τριγώνη.
7: Έλα Μάνο μου, καλημέρα.
17: Καλημέρα Νίκο και Αλεξάνδρα από το 7ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου, το κέντρο της πόλης, ένα ιστορικό σχολείο, ονομάζεται Έλλη Αλεξίου. Στη συνέχεια θα πούμε για την ιστορικότητα του κτηρίου αλλά και των εκπαιδευτικών εδώ που θα μας μιλήσουν εδώ για την ιστορία που έχει αυτό το σχολείο. Να πούμε επίσης ότι θα μεταδώσουμε αργότερα και ότι, όπως μας είπε και ο Διευθύντης προηγουμένως, πραγματοποιούνται μαθήματα για ανθρώπους που ζουν μόνιμα στην Κρήτη και είναι από το εξωτερικό, από τρίτες χώρες αλλά και από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κάνουν μάθημα οι ενήλικοι εδώ. Αυτή την ώρα σιγά σιγά προσέρχονται οι γονείς με τα παιδιά προκειμένου να ακούσουμε και εμείς στη συνέχεια το πρώτο κουδούνι εδώ στο 7ο Δημοτικό Σχολείο. Όλα είναι σχεδόν έτοιμα. Από την προηγούμενη εβδομάδα οι εκπαιδευτικοί είχαν ξεκινήσει τις προετοιμασίες τόσο στις σχολικές αίθουσες, στο προαύλιο κόρο. Υπάρχει καθαριότητα, τάξη. Εδώ μας κάνουν εντύπωση τα πρώτα χαμόγελα που είδαμε από τα πρωτάκια με τις τσάντες στους ώμους, τους γονείς να τα συνοδεύουν. Βέβαια είναι εργάσιμοι και όπως καταλαβαίνουμε κάποιοι γονείς θα πρέπει να πάνε και στην εργασία. Τους, άρα πρέπει αυτά να τα ρυθμίσουν χρονικά. 9 η ώρα είναι προγραμματισμένο ο αγιασμός εδώ. Περιμένουμε λοιπόν και εμείς εδώ να ακούσουμε περισσότερες φωνές, να δούμε περισσότερα χαμόγελα και τους εκπαιδευτικούς εδώ στην αυλή όπου θα πραγματοποιηθεί ο αγιασμός. Να πούμε ότι και εδώ στο σημείο που βρισκόμαστε για παράδειγμα μας κάνει ιδιαίτερη εντύπωση ότι υπάρχουν μέτρα οδικής ασφάλειας, καθώς ο δρόμος είναι κεντρικός εδώ και υπάρχει κίνδυνος ανά πάσα στιγμή να προκληθεί κάποιο ατύχημα. Έχουν προβλεφθεί και θέσεις ΑΜΕΑ αλλά και διαβάσεις πεζών προκειμένου οι μαθητές και οι γονείς να προσέρχονται στο σχολείο με ασφάλεια.
7: Μπράβο, μπράβο. Βλέπουμε αυτό που μας είπες τώρα για να υπάρχει με ασφάλεια η μετάβαση των μαθητών και των γονιών και των καθηγητών στο σχολείο.
1: Κλείνουμε με Γιώργο Μαρκόπουλο.
7: Βεβαίως. Έχουμε κάποιο παιδί για να μας πει κάτι, κάποιο γονιό, κάποιο εκπαιδευτικό.
18: Όχι, δεν έχουμε κάποιον εκπαιδευτικό ή κάποιον γονιό, απλώς έχει γεμίσει το προαύλιο με κόσμο, με παιδικές φωνούλες από την προηγούμενη σύνδεσή μας. Βρισκόμαστε στο 17ο Δημοτικό Σχολείο. Αντιλαμβάνεστε ότι οι ηλικίες είναι πολύ πιο μικρές από τα γυμνάσια τα οποία είχατε προηγουμένως έτσι σύνδεση και τα παιδιά είναι πιο λαλίστατα. Εδώ οι ηλικίες είναι μικρότερες και υπάρχει έτσι μια ντροπή παραπάνω και δεν μιλάνε και εύκολα. Να πούμε ότι όλα είναι έτοιμα για να ξεκινήσει. Ο αγιασμός έχει προγραμματιστεί για τις 8.30 το πρωί. Αξίζει όμως να αναφέρουμε κάπου εδώ ότι, όπως σας είπα και στην προηγούμενη σύνδεση, το σχολείο είναι το μοναδικό στην Καλαμάτα το οποίο λειτουργεί σε λιώμενες εγκαταστάσεις από την εποχή του 1986 και τους φωνικούς σεισμούς. Είναι μια δωρεά από την Ολλανδική κυβέρνηση. Και να πούμε ότι φέτος το καλοκαίρι όλοι οι δάσκαλοι, στο πλαίσιο των καλοκαιρινών τους διακοπών, έδιναν ανατακτά χρονικά διαστήματα ραντεβού εδώ στο προαύλιο για να το βάψουν και να εμφανιστεί σε αυτή την κατάσταση την οποία σχολιάσατε κι εσείς. Αντιλαμβάνεστε ότι, ότι αστείευομαι ως το πλαίσιο των υποχρεώσεών τους, αλλά είναι ενδεικτικό έτσι ότι οι δάσκαλοι έβαψαν στο σχολείο.
7: Σε λιγάκι θα τα ξαναπούμε βεβαίως για να δούμε και τα ζητήματα που προκύπτουν από αυτές τις πρώτες μέρες στις σχολικές μονάδες. Έτσι συνδεόμαστε και πάλι με την Καλαμάτα. Να σας ευχαριστήσουμε όλους τους συναδέλφους. Καλό αγιασμό λοιπόν να έχουμε
9: καλή
7: σε όλα
9: αρχή.
7: Τα παιδιά και καλή πρώτη μέρα.
1: Και τα λέμε σε πολύ λίγο.
9: Τώρα με επευκαιρία του αγιασμού να πούμε ότι στη Δυτική Ευρώπη αλλά και αλλού δεν υπάρχει έννοια του αγιασμού. Εδώ σε εμάς υπάρχει.
6: Μόνο.
9: Ως έννοια, ως θρησκευτική παράδοση, ως ιστορική παράδοση.
7: Δεν είναι κακό.
9: Πολύ καλό είναι.
7: Να καλωσορίζουμε έτσι το νέο σχολικό έτος.
9: Δηλαδή έξω ξεκινάει η σχολική χρονιά έτσι απλά, χωρίς παραδόσεις θρησκευτικές.
1: Παιδιά, συγγνώμη, ο Νίκος Ανδρουλάκης σήμερα πάει στο σχολείο στη Θεσσαλονίκη. Μάλιστα. Είναι ήδη στη Θεσσαλονίκη ο Νίκος Ανδρουλάκης. Να δούμε τι θα πει αύριο, τι θα πει μεθαύριο, Νίκο.
6: Ναι, γιατί είναι Σαββατοκύριακο Πασόκ, Σαββατοκύριακο δηλαδή αξιωματικής αντιπολίτευσης. Όσον αφορά τα κοινοβουλευτικά δεδομένα, αυτό της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Να σας πω ότι η παρουσία βεβαίως του Πασόκ έχει ξεκινήσει αφενός με στελέχη τα οποία έχουν βρεθεί σε διάφορους νομούς της Βόρειας Ελλάδας, έχουν περιοδεύσει, έχουν κάνει συγκεντρώσεις, έχουν μιλήσει με τους πολίτες. Το δεύτερο το οποίο θέλει να κάνει ο Νίκος Ανδρουλάκης στην ομιλία του είναι να αντιπαραβάλει το πρόγραμμα του Πασόκ έναντι του προγράμματος που παρουσίασε ο κύριος Μητσοτάκης αλλά και ο Αλέξης Τσίπρας. Και μάλιστα θέλει να φανεί ότι είναι ο πραγματικά αντιπαραθετικός ο κύριος Ανδρουλάκης στο πρόγραμμα του κυρίου Μητσοτάκη, να πει για τη 13η σύνταξη, να πει για ζητήματα που έχουν να κάνουν με το ΕΚΑΣ, να πει για ζητήματα που έχουν να κάνουν με τους δημοσίους υπαλλήλους και τους μισθωτούς γενικά. Θέλει να πάει σε σκληρή γραμμή για να δείξει κιόλας ότι είναι και πιο προωθημένος από την πλευρά του κύριου Τσίπρα.
9: Να δημοσιοποιηθούν δημοσκοπήσεις και το Σαββατοκύριακο.
7: Σα αφισβητούν
9: περισσότερο. Ναι, υπάρχει μια διαρροή περίεργη.
6: Δεν τις αφισβητούν ακριβώς, θα σας πω.
7: Τι λένε. Αφού εδώ πέρα μας έλεγε χθες.
1: Ότι
7: τις χειραγωγούν.
9: Βγαίνει και μια επίσημη διαρροή όμως.
6: Υπήρξαν λοιπόν διαρροές χθες από την ηγεσία του Πασόκ που υπήρξε, καταγράφει και μια γκρίνια για τις δημοσκοπήσεις αλλά και με τον τρόπο με τον οποίο προβάλλονται.
9: Δηλαδή
6: λένε για παράδειγμα ότι σε αυτή τη δημοσκόπηση που βγήκε, που τη συζητήσαμε και χθες, της GPO που είχε βγει προχθές για το Star, λένε για παράδειγμα ότι εμείς ανεβήκαμε δύο μονάδες, έπεσε 0,6 ο Τσίπρας και διάφορα συστήματα εμφανίζουν τον Τσίπρα ότι είναι μια χαρά και δεν μιλάνε για αυτή την άνοδο.
9: Τα νούμερα τα είδαμε πάντως.
6: Εντάξει, είναι βελτιωμένα τα νούμερα αυτά
9: σε σχέση με πριν. Στο 10,5 πώς είναι το Πασόκ.
6: Στην πρόθεση, στην εκτίμηση ψήφων είναι στο 12,5. Κάπου
9: στην εκτίμηση. Το άλλο είναι στο 10,5. Έχει μια διαφορά 2-3 μονάδων.
6: Στο 13 ήταν στην πρόθεση ψήφου ο Τσίπρας, 16 στην αναγωγή. Τι θέλω να πω. Ότι υπάρχει και βεβαίως λένε για παράδειγμα ότι υπάρχει χειραγώγηση και της κοινής γνώμης μάλιστα με κάποιες δημοσκοπήσεις. Λένε επίσης, εδώ είναι το ενδιαφέρον, παρά το γεγονός ότι βγήκε μια καλή δημοσκόπηση για το Πασό.
1: Ναι.
6: Λένε ότι ναι, αλλά δεν περιμένατε να μιλήσει και ο Ανδρουλάκης στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και να κάνει μετά την.
9: Θα τον μετρήσουν, να σου πω κάτι.
6: Συγκεκριμένη
9: μετά από 7,5 χρόνια διακυβέρνηση Νέα Δημοκρατία και Μητσοτάκη.
6: Ναι.
9: Με την ομοτελειακή φθορά πρέπει να έχει. Είναι ικανοποιημένο το Πασόκ που παίρνει 10,5 στην πρόθεση ψήφου και 12,5 στην εκτίμηση.
6: Όχι.
9: Και είναι 20 μονάδες πίσω από το Μητσοτάκη.
6: Δεν είναι
9: ικανοποιημένο. Και είναι και τρίτο, κοντεύει να τον περάσει ο Βελόπουλος.
6: Δεν είναι ικανοποιημένο, όχι. Αλλά καταλαβαίνουμε ότι εδώ. Πώς να το πω. Ορισμένες φορές όταν τα πράγματα που κάνεις δεν φέρνουν αποτέλεσμα, μερικές φορές δυστυχώς φτάνεις στο σημείο να αρχίσεις να κατηγορείς άλλους.
7: Επιμένει το Πασόκ στην επίθεση προς την Ελλάδα και τον κύριο Σιγαντάρη.
6: Ναι.
9: Πού τον κρύψατε.
6: Εκεί έχουμε σύριαλ. Εκεί έχουμε σύριαλ, διότι βγάζουν στη φόρα διάφορα δημοσιεύματα παλιότερα για τον κύριο Σιγαντάρη. Εννοώ ότι ήταν πράγματι στέλεχος του κόμματος του κυρίου Τσίπρα, της Ελλάς. Ότι έχει πει για συγκυβέρνηση με την Νέα Δημοκρατία. Ό,τι. Κοιτάξτε να δείτε. Εδώ θέλει ουσιαστικά το Πασόκ να φτιάξει το εξής αφήγημα.
7: Ναι.
6: Ότι αν δεν ψηφιστεί το Πασόκ και δεν βγει δεύτερο το Πασόκ, το οποίο έχει σταθερή.
9: Θα κυβερνήσει ο Τσίπρας με τον Μητσοτάκη.
6: Και καθαρή άποψη για μη συγκυβέρνηση με τον Μητσοτάκη. Τότε ο Τσίπρας θα συγκυβερνήσει με τον Μητσοτάκη.
7: Στη συνέντευξη είπε ούτε καν να το σκέφτεστε έτσι. Δεν
6: ναι, απλώς αυτή,
7: δηλαδή πραγματικά πώς γίνει τέτοιο σενάριο.
6: Από τη Χαριλάου Τρικούπη λένε το εξής, ότι ωραία, θα πάμε σε πρώτη, σε πρώτη κάλπη. Πιθανότητα δεν θα υπάρχει αυτοδυναμία, θα πάμε σε δεύτερη. Εκεί θα υπάρχει αυτοδυναμία. Πάλι μπορεί να μην
9: κάτσε,
6: υπάρχει.
9: Νίκο μου, γιατί άρα υπάρχει μια μεγάλη εκκρεμότητα.
6: Μεγάλο συνασπισμό εντό
9: εισαγωγικών. Αρχίζουν οι δημοσκόποι και προβληματίζονται.
1: Τι?
9: Η πρώτη είναι το κόμμα Σαμαρά και η δεύτερη είναι το κόμμα Κασιδιάρη.
6: Ναι.
9: Έχουν αρχίσει κάποιοι δημοσκόποι και μετράνε.
7: Θα υπάρχει, υπάρχει κόμμα Κασιδιάρη.
9: Με τον έναν ή τον άλλον τρόπο το
7: σύστημα. Όπως το κάναμε την προηγούμενη φορά.
9: Ναι, με κάποιο τρόπο.
6: Λένε ότι μάλλον θα ενεργοποιηθεί ο αδερφός του.
9: Ξέρεις ότι υπάρχει ένα κομμάτι ψηφοφόρων. Εδώ υπάρχει επίσης, να σου πω και κάτι άλλο για το κόμμα Κασιδιάρη, ότι υπάρχει περίπτωση και υπάρχουν κάποιοι νομικοί, όχι φίλοι Κύπρος στον Κασιδιάρη, που λένε ότι παιδιά πρέπει να προσέξουμε, διότι το γεγονός ότι θα τελειώσει. Ο κ. Αλεβιζάτος έχει μια τέτοια
11: κατάσταση. Θα αποφυλακιστεί οριστικά στις 15 Σεπτεμβρίου.
9: Ναι. Ότι μπορεί να αποκτήσει πολιτικά δικαιώματα. Ο κ. Αλεβιζάτος λέει ότι δεν μπορεί να αποκτήσει. Ναι. Αλλά τέλος πάντων, υπάρχουν αυτές οι
11: προσέξεις. 15 του μηνός αποφυλακίζεται. Έχει στο διαδίκτυο και στα κοινωνικά δίκτυα απευθύνει κάλεσμα.
16: Μέσα
11: πάει
16: από
11: κόσμος.
16: Τη φυλακή το έκανα. Μέσα ναι. από τη φυλακή.
9: Ναι. Θα πάει
16: από την πολιτική. Συγγνώμη, μπορώ να ζητήσω κάτι. Μπορώ, ευχαριστώ. Έχουμε δύο λεπτά. Μπορείς να μου πεις λίγο για την Αμάλα Λαμουντίν.
9: Λοιπόν, μα τώρα συγγνώμη, αφήνω.
11: Τώρα σοβαρά τώρα. Τα σοβαρά τώρα θα βάλει τα δύο λεπτά.
16: Να γυρίζουμε λίγο ωραία.
11: Λοιπόν, το βάλε αργά.
9: Προσέξτε.
11: Υπάρχει το γκλάμουρους κομμάτι και υπάρχει και το πολιτικό. Η κυρία Λαμουντίν ήρθε εδώ ως μέλος της Επιτροπής UNESCO, έχει δώσει μάχη και ίσως δεν το ξέρει ο κόσμος για την επιστροφή των γλυπτών
16: Βέβαια,
11: στην Ελλάδα.
16: Έχει πρωτοστατήσει.
11: Έχει πρωτοστατήσει και επειδή προέρχεται από μια οικογένεια που είναι πάρα πολύ πλούσια, γνωστός δικηγόρος, Αμερικανο-Λιβανέζος ο πατέρας της, έχει χρηματοδοτήσει την καμπάνια για την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα. Πήγε λοιπόν, είδε τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Μάλιστα, ο πρόεδρος την ξενάγησε στους κήπους του Προεδρικού Μεγάρου. Κομψότατη η κυρία Λαμουντίν, βλέπετε όπως πάντα. Αδύνατη, κομψή. Και στη συνέχεια πήγε στο Μέγαρο Μαξίμου. Βλέπουμε εδώ τη φωτογραφία, όπου δεν θα μπορούσε να λείπει η κυρία Μαρέβα Γκραμπόφσκι Μητσοτάκη, με την οποία γνωρίζεται από παλιά. Δεν μπορώ να σας πω περισσότερα, αλλά υπάρχει μια προσωπική επαφή των δύο κυριών. Ναι. Ήταν εκεί. Στη συνέχεια πήγε και με όλο το συμβούλιο της UNESCO, ήταν και η Υπουργός Πολιτισμού η κυρία Μενδώνη και είπε αυτά τα οποία είπε, αναφερόμενη και στην Ελλάδα, και κατέληξε με ένα ωραίο δείπνο. Περιμένουμε φωτογραφίες γιατί ήταν ιδιωτικού χαρακτήρα από λεπτό σε λεπτό.
7: Μάλιστα, εγώ θα σας δώσω ένα άλλο πολιτικό παρασκήνιο στις Ηνωμένες Πολιτείες. Mm-hmm. Ο Τζορτζ Κλούνεϊ πιέζεται από δημοκρατικούς
11: να κατέβει επικεφαλής,
7: να ξεκινήσει καμπάνια, την πολιτική του καριέρα.
11: Γιατί όχι, απέναντι στους ρεπουμπλικανούς.
7: Απέναντι στους ρεπουμπλικανούς.
11: Να πάρει το χρήσμα θέλει.
7: Να πάρει το χρήσμα. Ο ίδιος έχει πει, το σκέφτεται, σε κάποιους τεμπενούς πολύ στενούς κύκλους, άρα καταλαβαίνετε.
11: Κοιτάξτε, υπάρχει προηγούμενο. Ρόναλντ Ρέιγκαν.
7: Εσύ,
16: με
7: τον Γιώργο.
11: Εσύ, Νίκο, που είσαι παλιός, σαν και εμένα, υπάρχει το προηγούμενο του Ρόναλντ Ρέιγκαν.
7: Ναι, αλλά κανένας από την δεν πλευρά των Ρεπουμπλικανών, έτσι, ναι, πώς έγινε η
11: με τους Ρεπουμπλικανούς.
7: Εντάξει, αλλά βγάλανε μπροστά για την δημοφιλία του.
11: Δεν είναι η πρώτη φορά που κάποιος ηθοποιός.
7: Ακριβώς.
9: Ο Τραμπ πάντως από τώρα έχει αρχίσει τα περίεργα, φανταστείτε.
11: Δεν έχει δικαιώμα εξαιτίας.
9: Και είπε ότι, ναι, το ξέρω, αλλά είπε ότι άμα λέει ξαναεκλεγώ θα σας δώσω 5.000 δολάρια στον καθένα.
11: Πρέπει να αλλάξει το Σύνταγμα.
7: Όχι, μπορεί να το κάνει και χωρίς να αλλάξει το Σύνταγμα.
11: Πώς.
7: Μπορεί να το κάνει.
11: Τρίτη φορά.
7: Όχι, δεν μπορεί. Οι Ηνωμένες Πολιτείες κόβουν χρήμα.
11: Λοιπόν, τι μπορεί να κάνει, όχι να είναι υποψήφιος.
16: Εγώ, παιδιά, κρατάω ότι ο Νίκος Υποφάντης έχει
7: να μοιράσει χρήμα. Μιλάμε με τον Γιώργο, παιδιά.
16: Και δεν το φώναξε εδώ να πιούμε ένα εσπρεσάκι, καλέ. Ένα εσπρεσάκι να πιούμε.
9: Να τα πούμε εδώ πολιτικά.
16: Να τα πούμε.
11: Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο με πολιτικές ειδήσεις. Μητσοτάκη στο Καστελόριζο. Αρδρουλάκη στη Θεσσαλονίκη. Τσίπρας.
9: Χαλαρά.
16: Κάτσε να πάρει και ανάσα.
11: Η Περιστέρα.
7: Καλημέρα μας.
11: Γεια σας, παιδιά.
7: Πάμε μόλις να επιστρέψουμε. Θα έχουμε εδώ πέρα την πολιτική μας κουβέντα και θα δείτε κάτι το οποίο συμβαίνει με τα πρόβατα, τα ερήφια. Τι θα κάνουν, θα δείτε με ποιον τρόπο θα τα παρακολουθούμε πλέον.

0: κάθε Σαββατοκύριακο μαζί. Ενημέρωση, ναι. Πιο χαλαρά όμως, ε.
1: Γιατί είπε κανείς ότι δεν υπάρχουν ειδήσεις το Σαββατοκύριακο?
0: Με το χιουμοράκι μας, αλλά και τα σοβαρά μας τα θέματα.
1: Παρέα θα είμαστε. Πρωινή παρέα. Αυτό θέλουμε, αυτό θα είμαστε.
0: Θα τα λέμε όλα στο Άξιον 24.
2: Η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική προχωρά σε δημόσια προσφορά νέων μετοχών στην Ελλάδα και στην παράλληλη εισαγωγή του συνόλου των μετοχών της στη Euronext Athens. Starbulk. Στόλος 145 πλοίων, αξίας 4,5 δις δολαρίων. Παρουσία σε 100 χώρες, 500 λιμάνια, 3.000 ναυτικοί και στελέχη. Κεφαλαιοποίηση 3,5 δις δολάρια. Πάνω από 2,1 δις δολάρια επιστροφές στους μετόχους την τελευταία πενταετία. Έμφαση στην αριστεία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Έναρξη δημόσιας προσφοράς 9 Σεπτεμβρίου και λήξη 11 Σεπτεμβρίου. Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk.
3: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.
4: Αισθανόμουν υγιής. Δεν περίμενα ότι θα νοσήσω από έπειτα ζωστία.

0: ΚΑΠ, δεύτερη σεζόν, με νέο σχήμα.
1: Καλή ποδοσφαιρική σεζόν.
0: Θα είμαστε εδώ κάθε Παρασκευή, θα σχολιάζουμε ό,τι γίνεται στο ποδόσφαιρο κυρίως.
1: Τώρα, άμα ξεκινήσουμε τέτοιες ιστορίες, μα δεν το πρωί.
0: Όχι, όχι, φτάνει.
1: Δεν είμαστε και για χόρταση.
2: Εικόνα, ναι, αυτή είναι η ουσία. Να αποτυπώνεις το γεγονός. Με ειλικρίνεια, χωρίς υπερβολές. Να αφήνεις την εικόνα να μιλάει αντί για εσένα. Να αφήνεις το πρόσωπο να λέει τη δική του ιστορία. Αυτές είναι οι ειδήσεις. Αυτό κάνουμε εμείς. Εδώ, στο Action 24.

92 ομάδες. Ένα τρόπαιο. Έλληνες παίκτες. Δηλαδή, πολλοί λόγοι για να συνεχίσεις να βλέπεις Carabao Cup. Στο YouTube του Αθλέτικο. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

βγάζει. Νύχτα φιλόξενη σου μοιάζει. Σε ρημά σπίτια και κολόνες, οι διαλυμένες μας εικόνες.

0: Επιστρέψαμε.
1: Έτσι, μια πολύ μεγάλη καλημέρα σε όλους και όλες που βρίσκεστε τώρα εδώ στην πρωινή μας ζώνη, στο Action 24. Γιώργο Μαζονάκη θα πηγαίνουμε, ναι, και σήμερα και αύριο. Να τιμήσουμε αυτόν τον άνθρωπο που έφυγε τόσο άδικα, τόσο άδοξα από αυτή τη ζωή.
0: Και περιμένουμε να δοθούν και πάρα πολλές απαντήσεις και φυσικά να μάθουμε ακριβώς και πότε θα πραγματοποιηθεί, πότε θα τελεστεί η κηδεία, πότε θα πούμε το τελευταίο αντίο στον Γιώργο Μαζονάκη στο τρίτο νεκροταφείο στην Νίκαια, στην παλιά του γειτονιά, εκεί που του άρεσε ακριβώς πάντοτε να επιστρέψει.
1: Λίγα μέτρα από το σπίτι του. Λίγα μέτρα από το σπίτι του. Ναι.
0: Ο κύριος Κερίδης είναι εδώ από τη Νέα Δημοκρατία. Καλημέρα, κύριε Κερίδη.
2: Να είστε καλά, κύριε.
1: Πού θα είστε υποψήφιος?
3: Καλή χρονιά. Εδώ, στο Μελίσια.
1: Στο δεύτερο.
3: Στη Β1, βόρειο τομέα. Βόρεια Αθήνα.
1: Βόρεια Αθήνα, λοιπόν. Ναι. Ωραία.
3: Αλλά πέρα από τα πολύ δυσάρεστα, να ευχηθούμε καλή χρονιά σε εσάς, αλλά κυρίως στα παιδιά μας. Εμείς οι γονείς τα αφήσαμε τώρα πρωί-πρωί το πρώτο σχολικό κουδούνι. Επιτέλους ανοίγουν για να.
0: Το ρυθμό μας.
1: Λοιπόν, δεν είναι άσχημο να τα έχεις στο σπίτι και να ζουζουνεύουν.
3: Ναι, εντάξει.
1: Είναι ωραίο. Λοιπόν.
3: Με μέτρο.
1: Μόλις φεύγουν να δείτε πώς είναι η απώλεια. Κυρία Αναστασίου, καλώς ήρθατε, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ.
4: Εσείς
1: που θα είστε υποψήφοι, γιατί το λέμε αυτό.
4: Ανατολική Αττική, όπως την προηγούμενη φορά.
1: Επιτυχία να έχετε.
4: Το Θεό, να είστε καλά.
1: Ο κύριος Μπαλατσούκας είναι μαζί μας, ο αναπληρωτής εκπρόσωπος της ΕΛΑΣ. Να είστε καλά, κύριε Μπαλατσούκα.
0: Καλημέρα.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
5: Καλή σας μέρα, καλή σεζόν και καλή σχολική χρονιά.
1: Έτσι. Εσείς πού θα είστε υποψήφιος, κύριε Μπαλατσούκα, όταν έρθουν.
5: Θα το δούμε αυτό ανευθέτω.
1: Η καταγωγή σας πού είναι, καταγωγή?
5: Καταγωγή μου είναι από Τρίκαλα, αλλά θα είμαι παρόν σε πάλι όπου χρειαστεί.
1: Μάλιστα καλά, κύριε Μπαλατσούκα.

0: Λοιπόν.
1: Βαριά βιβλιοθήκη πίσω. Μαυροδεμένη.
2: Δικηγορική, κύριε Κερίδη.
1: Ναι, φαίνεται, το κατάλαβα.
0: Το καταλάβατε ότι.
1: Δεν βλέπω λογοτεχνία.
0: Είναι όλη νομολογία. Λοιπόν, τώρα ακούστε.
1: Πριν πείτε το οτιδήποτε, τέτοιες ώρες.
0: Ναι.
1: Τέτοιες ώρες, τώρα, αυτή που μιλάμε, 9 παρά 20. Πριν από 25 χρόνια άλλαζε ο κόσμος. Ναι. Και κοιτούσε η παγκόσμια κοινότητα με δέος σκηνές από τη Νέα Υόρκη και δίδυμους πύργους να καταραίουν. Ήταν ίσως το τέλος μιας εποχής, το τέλος της αθωότητας και η αρχή περιπέτειας μεγάλης που δεν οδήγησε σε καλύτερο κόσμο, οδήγησε σε ατελέσφορους πολέμους, θα σας έλεγα σε ανόητους πολέμους και σε μια τρομακτική αναστάτωση. Από νομιμοποίηση των παλιών ελίτ που τα κάνανε όπως τα κάνανε, αλλά και οι καινούργιες ελίτ, είτε λέγεται Αλέξης Τσίπρας στα δικά μας, μια που έχουμε και τον εκπρόσωπο, είτε λέγεται Ντόναλντ Τραμπ στα δικά τους ή Μπόρις Τζόνσον στην Αγγλία, αποδείχθηκαν ακόμα χειρότερες.
0: Αλλά έχουμε χρόνο να. Ελάτε, κύριε Μπαλατσούκα, θέλετε να.
1: Αυτό είναι το σχόλιο.
0: 10 δεύτερα.
2: Βεβαίως να το σχολιάσουμε, ειδικά όταν από τη Νέα Δημοκρατία. Που γνωρίζουμε ποιο κόμμα είναι, ακούμε για ελίτ. Πολλό δε μάλλον για συντηρητικές ελίτ, διεφθαρμένες ελίτ, που έχουν αφήσει στάσιμη τη χώρα, έχουν χρεοκοπήσει τη χώρα. Και τώρα βλέπουμε, αναρωτιέμαι κύριε Κερίδη, η Νέα Δημοκρατία από ποια θέση αναφέρεται στον κύριο Τσίπρα ως ελίτ. Εμείς που ερχόμαστε από την κοινωνία, βρισκόμαστε μέσα στην κοινωνία και ακριβώς βλέπουμε ότι υπάρχει τεράστια απόσταση των πολιτικών σας.
3: Πείτε μας και από πού παίρνετε τα λεφτά, κύριε Μπαλατσούκα, όμως, για να δούμε αν προέρχεστε από την κοινωνία ή αν προέρχεστε από τις ελίτ. Καλό θα ήταν να το ξέρουμε αυτό. Πανάκριβες εκστρατείες. Βλέπω, εγώ τις ζήλεψα. Μακάρι να μπορούσαμε να τις κάνουμε. Χωρίς κρατική επιχορήγηση, έτσι. Δεν παίρνει. Ο κύριος Τσίπρας δεν παίρνει κρατική επιχορήγηση. Κάπου βγάζει όλα αυτά τα λεφτά για να κάνει αυτές τις εκδηλωσάρες που κάνει. Και μπράβο του, καλά κάνει. Είναι ωραίες εκδηλώσεις
2: επικοινωνιακά.
3: Αλλά να δούμε. Να δούμε. Καλά, εντάξει, αυτά τώρα είναι παλαιοκομματική ρητορική και είστε και νέος άνθρωπος. Τα χρέη του Πασόκ, όπως και τα χρέη της Νέας Δημοκρατίας και όλων των μεγάλων κομμάτων, είναι σε δόσεις και πληρώνουν τις δόσεις. Ο Νίκος Ανδρέξης τα ρύθμισε τα χρέη.
1: Δεν χρειάζεται ούτε να παρέμβετε, ούτε να.
3: Από την κρατική επιχορήγηση.
1: Αφήνεις Πασόκ Ελλάς μόνη, πετάς λίγο έτσι ένα.
3: Εσείς το ξεκινήσατε πάντως.
1: Ακριβώς αυτό λέω και μετά τσουλάει.
4: Τα δύσκολα και η καυτή πατάτα είναι στα δικά σας χέρια όμως.
0: Βεβαίως.
1: Και η μεγάλη πρόκληση είναι στα δικά μας χέρια. Εμείς οι παλαιότεροι να ανανεωθούμε, να δείξουμε ότι ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες της κοινωνίας και να μην αφήσουμε ξανά τη χώρα σε περιπέτειες.
0: Ακούστε, γιατί μπορεί να τη βάλετε τη χώρα σε πολλές περιπέτειες. Και ειδικά τους πολίτες, είτε είναι ελίτ, είτε είναι μεσαία στρώματα, είτε είναι χαμηλά στρώματα. 110 δολάρια βάρεσε σήμερα το βαρέλι, τώρα βρίσκεται κοντά στα 105. Η βενζίνη πόσο τη βρισκούμε πλέον,
4: πάνω
0: δεν ξέρω,
4: 2-10.
1: Θέλω για την πολίτευση ότι φταίει ο Μητσοτάκης, τα γνωστά.
0: Μισό. Το πετρέλαιο κίνησης.
4: Και αυτό στα 2 ευρώ, σταθερά.
0: Αν ξεκινούσε σήμερα, χωρίς τις ανατιμήσεις, το πετρέλαιο θέρμανσης στα 101 ευρώ και 90 λεπτά το λίτρο. Ο Μητσοτάκης δεν ξέρω αν φταίει ή δεν φταίει, αλλά κάτι πρέπει να κάνει η κυβέρνηση. Γι' αυτό είναι στα δικά σας χέρια. Είναι ορολογική βόμβα στα χέρια σας. Να περάσουμε ένα τέτοιο χειμώνα με ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται στο μεσαίο φάσμα να χρειαστεί να βάλουν πολύ βαθιά το χέρι στην τσέπη και να έχουμε και όλη αυτή την ακρίβεια που
1: γι' αυτό ο Μητσοτάκης, θα σας πω, τον είδατε συγκριτημένο στην έκθεση. Και μπορώ να σας πω ότι κάποιοι και δικοί μας, εγώ ήμουν εκεί και βουλευτές, περιμένανε περισσότερα. Αλλά αυτό είναι ο Μητσοτάκης. Αξιόπιστος, σοβαρός. Αντιλαϊκιστής και καλός νοικοκύρης. Κρατάει και ένα απόθεμα, διότι δεν ξέρεις πραγματικά τι σου ξημερώνει. Τι θα γίνει τον Νοέμβριο, τι θα γίνει το Δεκέμβριο, τι θα γίνει του χρόνου και του παραχρόνου, τι θα γίνει τις επόμενες εβδομάδες. Και βλέπετε πώς τα πράγματα αλλάζουν ανά πάσα στιγμή. Άρα αυτά τα του Τσίπρα, ελπίζω. Όχι, ο Ανδρουλάκης θα τον έχουμε πότε πάει, αύριο.
3: Αύριο.
1: Τα γενναιόδωρα, έτσι, τα προγράμματα, τα μεγαλοεπίβελα. Καλό είναι ο ελληνικός λαός να γνωρίζει ακριβώς αυτό. Καλά κάνετε και το λέτε, τις συνθήκες τις πολύ δύσκολες. Εμείς παίρνουμε μια σειρά από μέτρα, αλλά κανένα μέτρο δεν μπορεί να αντιμετωπίσει μια πετρελαϊκή κρίση. Δεν έχουμε φτάσει ακόμα. Και μπορώ να σας πω ότι και αργήσαμε να πάμε. σε σχέση με το κακό που έχει γίνει στον Περσικό κόλπο, οι αγορές έχουν αντιδράσει σχετικά ψύχρεμα. Εγώ είμαι απεσιόδοξος για το τι μέλη γενέστε, διότι τα αποθέματα έχουν τελειώσει. Τα αποθέματα, που είχαμε 6 μήνες αποθέματα από τον περασμένο Μάρτιο, έχουν τελειώσει. Τα δηληστήρια της Ρωσίας έχουν βγει εκτός λειτουργίας, συν τα δηληστήρια του κόλπου. Άρα έχουμε τεράστιο πρόβλημα στα δηληστημένα προϊόντα.
4: Και πλέον έχει αρχίσει και η ζήτηση από την Κίνα, η οποία χρησιμοποιούσε τα δικά της αποθέματα και πλέον έτσι, έχει μπει και εκείνη στην αγορά. Βεβαίως, αλλά το θέμα δεν είναι τι γίνεται γύρω-γύρω. Το θέμα είναι τι γίνεται εδώ. Υπάρχουν άλλα χρήματα να δοθούν στον κόσμο, ή θα βγάλουμε το χειμώνα έτσι, κύριε Κερίδη?
1: Υπήρξε ένας δημοσιονομικός χώρος 2,2 δις. Εμείς είμαστε εξαίρεση στην Ευρώπη. Στην Ευρώπη μπαίνουν φόροι. Γίνονται περικοπές. Υπάρχει λιτότητα. Βλέπετε τι συμβαίνει. Στη Γαλλία. Αφήστε τις υπόλοιπες. Στη Γαλλία. Η οποία δανείζεται ακριβότερα από εμάς. Το γεγονός ότι στην Ελλάδα πάμε αντίστροφα και μπορούμε και μοιράζουμε. Εμείς αυτά, ο Τσίπρας τα επί 10. Ο καθένας. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αυτή είναι η συζήτηση στην Ελλάδα.
0: Μην συγκρινόμαστε με τη Γαλλία και άλλες χώρες, να συγκριθούμε με χώρες του φάσματος του δικού μας. Εντάξει, γιατί η Γαλλία, ο χαμηλότερος μισθός είναι 1500+. Έτσι. Μην συγκρινόμαστε. Ναι.
1: Καλά.
0: Μην ψάξετε στο ChatGPT, ξέρω τι σας λέω.
1: Ναι. Δεν ψάχνω και προφανώς είμαστε χαμηλότεροι μισθοί μας σε σχέση με τους Γάλλους και τους Σκανδιναβούς. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δημοσιονομικά η Ελλάδα σήμερα, χάρη στον αγώνα του ελληνικού λαού, βρίσκεται σε καλύτερη θέση και μπορεί κάποια πράγματα
0: κύριε,
1: να τα στηρίζει.
0: Μην μας ωραιοποιείτε την κατάσταση. Δεν είναι καλή κατάσταση. Υπάρχει ακρίβεια εξωτερική.
1: Δεν ωραιοποιώ καμία κατάσταση.
0: Έρχεται το χειμώνα. Το αναγνωρίζετε. Είστε από τους πρώτους πιο συντηρητικούς που λέτε, παιδιά, κρατάμε και ένα απόθεμα για το χειμώνα. Δεν είναι εύκολη η κατάσταση στον οικοκυριό.
1: Επιτρέψτε μου
0: παραμένει.
1: Να πω.
0: 7 χρόνια κυβερνάτε. Αυτά τα προβλήματα γιατί δεν λύνονται?
1: Επειδή είμαι ο μόνος στο πάνελ και δεν το λέω με καμία ίση, ο οποίος έχει το σταυρό και κουβαλάει το σταυρό του μαρτυρίου. Ελπίζω και οι συνομιλητές να τα καταφέρουν. Εμείς είμαστε σε άμεση επαφή με τον κόσμο. Συνεχώς και κατά παύστος. Έτσι δεν είναι?
0: Τώρα,
1: με τα προβλήματα
0: λένε,
1: του κόσμου, στη Νέα Ιωνίου. Κανένας δεν είναι ευχαριστημένος και δεν μπορεί να είναι ευχαριστημένος.
0: Τους δίνετε 2 δεκάρες, τους θα παίρνουν το σούπερ μάρκετ τώρα. Μην γελιόμαστε.
1: Ακούστε. Υπάρχουν ζητήματα. Η πορεία, ωστόσο, είναι θετική. Η χώρα το τελευταίο που χρειάζεται είναι να την άξει την μπάνκα στον αέρα. Ο Μητσοτάκης πρέπει να το αναγνωρίσουμε όλοι. Εγώ τον χάρηκα στη Θεσσαλονίκη, πραγματικά. Και στη συνέντευξη τύπου, που ήξερε όλα τα θέματα σε βάθος και μπορούσε με άνεση να απαντάει, αλλά και για την αυτοσυγκράτηση την οποία έδειξε. Μπορούσε να την άξει την πάντα στον αέρα. Μπορούσε να είναι ευχάριστος. Μπορούσε να υποσχεθεί λαγούς με πετραχίλια, γνωρίζοντας ότι αυτά θα τα κάνει η επόμενη κυβέρνηση. Όποια είναι αυτή η επόμενη κυβέρνηση, δεν μπορούμε να το ξέρουμε σήμερα. Δεν το έκανε. Στη σημερινή εποχή έτσι θα πάμε. Η πορεία είναι θετική.
4: Θα συνεχίσουμε με 2 ευρώ βενζίνη και ντίζελ. Δεν θα υπάρξει κάποια.
0: Για
4: δεν
0: πόσο?
4: Υπάρχει άλλος δημοσιονομικός χώρος από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Δεν ξέρω. Εσείς είστε
1: στην κυβέρνηση. Μπορεί και χειρότερα. Εάν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση στον Περσικό και στη Ρωσία, διότι είναι συνδυασμός των δύο κρίσεων οι οποίες ήρθαν και συναντήθηκαν, και καθώς ο χειμώνας έρχεται και οι ενεργειακές ανάγκες αυξάνουν, υπάρχει πρόβλημα.
0: Ωραία, τι θα
1: παγκόσμιο.
0: Κάνετε? Έχετε πλεώνασμα και μαξιλάρια.
1: Συνεχίζουμε με το Fuel Pass για το πετρέλαιο.
0: Θα ρίξουμε τίποτα στον κόσμο? Τα πας ξανεμίζονται, κύριε Κερίδη.
1: Κοιτάξτε,
0: υπάρχει
1: όλα
0: μια πραγματικότητα. Χάνονται αυτά τα πας.
1: Τι θέλετε να σας πω? Ότι θα αρχίσουμε να ξαναδανειζόμαστε για να... Αυτό δεν μπορεί να γίνει. Αυτό που μπορεί να γίνει είναι να δοθούν αυτές οι αυξήσεις. Θα πάει ο κατώτατος μισθός στα 1000. Στα 1000. Το υποσχέθηκε ο Πρωθυπουργός του 28. Έτσι δεν είναι? Δεν είναι λίγο. Δεν είναι λίγο. Και σε συνδυασμό
3: λίγο
1: με τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών.
3: Λίγο εξαρτάται από το τι χαλάς, κύριε Κερίδη. Δεν είναι λίγο, αλλά εξαρτάται από το τι βγαίνει από την τσέπη συγχρόνως. Γιατί όταν βγαίνει αυξημένο το σούπερ μάρκετ, αυξημένο το ενίκιο, αυξημένη η βενζίνη, είναι λίγο.
1: Κοιτάξτε,
3: γι' αυτό
1: σε μια σειρά από πράγματα
3: μέρες,
1: και στο σούπερ μάρκετ βλέπουμε μειώσεις. Ο πληθωρισμός τροφίμων το τελευταίο τρίμηνο είναι αρνητικός. Έχουμε πτώση τιμών.
0: Είναι πανάκριβα ήδη.
3: Το πρόβλημα είναι ότι.
0: Πάτε στο σούπερ μάρκετ, είστε από τους πολιτικούς.
1: Προφανώς
0: πήγα. Θα πάρετε το καροτσάκι.
1: Και χθες ήμουν στο σούπερ μάρκετ. Το ίδιος. Και συνομίλησα με τον κόσμο.
0: Πήγες στο κρεοπωλείο.
4: Θα
0: πάω το Σάββατο. Να ανεβριάσει το Σάββατο.
1: Όχι, στο κρεοπωλείο. Αν πάτε, θα δείτε ότι το χοινό έχει πέσει πάρα πολύ. Το μοσχαρίσιο που είχε ανέβει παγκοσμίως 30% βρίσκεται σε. Έχει αρχίσει. Εγώ που πήρα τις τσιπούρες ιχθυοτροφίου ωραιότατες και έκανα ένα ωραιότατο γεύμα με ψάρι με 10 ευρώ. Εντάξει, υπάρχουν και αυτά.
4: Το ψάρι εκεί είναι.
0: Λοιπόν.
1: Είδατε που τα ξέρω. Και οι βιολογικές 16.
4: Ναι. Θα πάμε στο σούπερ μάρκετ, κύριε Κερίδη, να κάνουμε σύγκριση όλες τις τιμών.
1: Παρακαλώ, να μιλήσουν και οι υπόλοιποι.
3: Είναι σημαντικό οι πολιτικοί να είναι πραγματικά μέσα στην κοινωνία και να πηγαίνουν σούπερ μάρκετ και να τα βλέπουν. Αλλά από εκεί και πέρα, δυστυχώς, στην ΔΕΘ, ο Πρωθυπουργός είχε μια μεγάλη απουσία. Είπε πολλά. Δεν είπε όμως για την ακρίβεια. Δεν είπε για την ακρίβεια που είναι το νούμερο ένα ζήτημα σε όλες τις μετρήσεις κοινής γνώμης που συντελούνται. Έτσι. Και αυτό διότι, αν το δούμε συνολικά, ποια ήταν η αύξηση τα τελευταία 2-3 χρόνια, είναι περίπου στο 40% στο καλάθι του σούπερ μάρκετ.
4: Άρα, ωραία. Επειδή, επειδή δεν αναφέρθηκε στην ακρίβεια, ο κύριος Μητσοτάκης θα αναφερθεί, ο Νίκος Ανδρουλάκης και η Αναστασίου
3: Σαββατοκύριακο. Γιατί ναι.
4: Σκεφτόμαστε και το εξής. Είναι η τελευταία σας ευκαιρία να καταφέρετε να γυρίσετε αυτό το μάτς το οποίο σας έχει βγει μπροστά η ελληνική αριστερή συμπαράταξη.
3: Θα πω πρώτα κάτι για την ακρίβεια που είναι και πάρα πολύ σημαντικό και θα μιλήσει για την ακρίβεια αλλά και θα μιλήσει με προτάσεις. Γιατί εμείς δεν είμαστε ρεπόρτερ να λέμε «Α, πήγα στο ράφι, ήταν αυξημένο τόσο, ωραία, τι προτείνεις». Εμείς λοιπόν έχουμε προτείνει και τη μείωση του ΦΠΑ όπως έγινε και στην Κύπρο, αλλά θα έρθει να προτείνει και κάτι ακόμα τώρα. Έναν μηχανισμό φορολόγησης των υπερκερδών, είτε αυτά είναι στα δηληστήρια μόνιμο. Είτε αυτά είναι στα μεγάλα σούπερ μάρκετ, είτε αυτά είναι στις τράπεζες, ούτως ώστε αυτοί οι οποίοι βγάζουν πολύ παραπάνω, δεν το λέμε με καταδίκη του ελιτισμού ή όσων βγάζουν, αλλά όταν ο Έλληνας πολίτης πάει στο σούπερ μάρκετ και για να πάρει το σαμπουάν, εγώ σας λέω, με την τελευταία μείωση τιμών που είδαμε από τον Ιούλιο που την είχαν προαναγγείλει και έγινε το Σεπτέμβριο, αντί για 3,5 το παίρνεις πια 4,5 και λες και ευχαριστώ. Λες το παίρνω πιο φθηνά. Ενώ ουσιαστικά το παίρνεις πιο ακριβά, έτσι. Αλλά από εκεί πέρα και η ακρίβεια και το δημογραφικό σε σχέση με τη στεγαστική κρίση, με την κοινωνική κατοικία που προτείνει το ΠΑΣΟΚ και το ιδιωτικό χρέος, όταν χρωστάνε περίπου 3 εκατομμύρια Έλληνες σε εφορία, έχουν χρέη τα οποία δεν μπορούν να ρυθμίσουν. Πρέπει να γίνει ένας διακανονισμός γιατί λεφτά θα μπουν στα ταμεία.
0: Ωραία, θα περιμένουμε να ακούσουμε τον αρχηγό σας.
3: Ναι.
0: Ναι. Πώς θα αλλάξετε το πρόσημο σας, έχει καταπιεί Έλλας.
3: Κοιτάξτε, αρχικά δεν αμφισβητώ τις δημοσκοπήσεις. Απλά αυτό το οποίο λέω, γιατί επιτρέψτε μου, κάνω και το διδακτορικό μου στις δημοσκοπήσεις. Το παλεύω εδώ και πολλά χρόνια να το ολοκληρώσω.
0: Σας θυμάει πώς νομικός πήρατε κάτι που έχει να κάνει με στατιστική.
3: Είναι μια επιστήμη πραγματικά η οποία είναι πάρα πολύ σοβαρή, αλλά. Κοιτάξτε, όταν βγαίνει μία μέτρηση της GPO, την οποία δεν τη συγκρίνουμε με την προηγούμενη μέτρηση της GPO που είχε γίνει τον Ιούλιο, στην οποία βλέπουμε ότι το ΠΑΣΟΚ έχει ανέβει 2 μονάδες και η Ελλάδα έχει πέσει 0,6. Γίνεται μία μέτρηση της GPO, όπου δεν έχει μιλήσει ακόμα ο Νίκος Ανδρουλάκης στη ΔΕΘ και υπάρχει ερώτημα πώς φάνηκαν οι πολιτικοί αρχηγοί στην ΔΕΘ. Εγώ δεν έχω ξαναδεί δημοσκόπηση να κρίνει μελλοντικά γεγονότα. Εμένα αυτό, ως Έλληνας πολίτης, ως Ελληνίδα, μου κάνει εντύπωση. Να περιμένουμε να δούμε και αν τουλάχιστον στην ΔΕΘ. Ήδη έχουμε ανέβει 2 μονάδες. Εγώ δεν βλέπω να μας έχουν καταπιεί και ειδικά με το αφήγημα Σιακαντάρη, του μαρτυριάρη Σιακαντάρη, βγήκε και τους μαρτύρησε ότι ναι, υπάρχει μια προοπτική ενδεχομένως να συνεργαστούμε με τη Νέα Δημοκρατία.
1: Θέλω να κερδίσω, γι' αυτό εύχομαι να πάει καλά ο Νίκος.
3: Πολιτικά.
1: Ότι είναι δεύτερος.
3: Κύριε Κερίδη, χαίρομαι που το λέτε. Εμείς ελπίζουμε να είμαστε πρώτοι.
1: Διαφωνώ
3: το δικό μας στοίχημα.
1: Κάναμε προβλέψεις.
3: Το δικό μας στοίχημα είναι να είμαστε πρώτοι.
1: Αλλά αυτά είναι δικά τους.
3: Από εκεί και πέρα.
0: Από εκεί και πέρα.
3: Ο Σιακαντάρης δεν είπε απλά ότι θα συνεργαστούν. Μετά ξετυλίχθηκε ένα ολόκληρο ρολό από ψεύτες. Είχαμε εδώ αναρτημένο το Εθνικό Συμβούλιο με τα στελέχη της Ελλάς. Ο κύριος Σιακαντάρης ήταν μέσα. Και εδώ και 2 μέρες μας έχουν φλωμώσει στο ψέμα ότι ο κύριος Σιακαντάρης δεν τον ξέρουν, δεν τον είδαν. Μάλλον λοιπόν τους πείραξε όταν άρχισε να μιλάει για μονομερείς ενέργειες και τώρα τους πείραξε το γεγονός ότι μαρτύρησε το σχέδιο το οποίο επιβεβαιώνεται και από τις πολιτικές του θέσεις.
0: Ποιο είναι το σχέδιο δηλαδή?
3: Εγώ δεν σας λέω την Δημοκρατία. Μπορεί να μην θέλει την Δημοκρατία. Ο Αλέξης Τσίπρας έχει ίδια θέση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο ιδιωτικό χρέος, στο στεγαστικό, στο συνταξιοδοτικό, στα υπερπλεονάσματα από τη μη μείωση του ΦΠΑ. Σε όλα αυτά έχει κοινές θέσεις. Άρα οι προγραμματικές συγκλήσεις που γίνονται επιθέσεων δεν συμφωνούν με τις θέσεις του ΠΑΣΟΚ, δεν συμφωνούν με τη διακήρυξη του ΠΑΣΟΚ. Συμφωνούν με τις θέσεις της Νέας Δημοκρατίας, κύριε Μπαλατσούκα. Άρα το σχέδιο Σιακαντάρη.
1: Με αυτά που ακούω, ίσως.
0: Λοιπόν, ελάτε, κύριε Μπαλατσούκα.
4: Και έβαλε, κύριε Μπαλατσουκά, έβαλε η Βάσια Αναστασίου ένα θέμα από την αρχή της συζήτησης για το πού βρίσκεται τα λεφτά και κάνετε όλες αυτές τις εκδηλωσάρες, όπως είπε η κυρία Αναστασίου,
0: τις καμπάνιες.
4: Ναι.
2: Θα σας απαντήσω ως εξής. Πρώτα απ' όλα θέλω να κάνω ένα σχόλιο σε σχέση με τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης, όπου πραγματικά τις ακούσαμε και το συμπέρασμα για μένα είναι ένα. Είναι ότι είναι άνθρακες ο θησαυρός. Ο Πρωθυπουργός έβαλε πάρα πολύ χαμηλά τον πήχη και κατάφερε να περάσει από κάτω. Αυτό που αποδεικνύεται καθημερινά από τον τρόπο που πολιτεύεται η κυβέρνηση τα τελευταία 7 χρόνια είναι ότι είναι μια κυβέρνηση χαμηλών προσδοκιών και διαρκώς ψάχνει τρίτους για να επιρρύψει τις ευθύνες. Όπου αναρωτιέμαι, τελικά ποιος κυβερνάει και πώς? Βλέπουμε τα προβλήματα να οξύνονται τόσο στην ακρίβεια, στην εσχροκέρδεια. Αναφερθήκατε πριν στην αύξηση των τιμών στα σούπερ μάρκετ και στα βενζινάδικα. Αλλά πιστεύω ότι το μείζον δεν είναι μόνο κάποιες επιφανειακές ή αποσπασματικές, μια αποσπασματική αντίληψη του θα αυξήσουμε τους μισθούς. Είναι το πώς θα αυξήσουμε την αγοραστική δύναμη. Η Ελλάδα βρίσκεται στις τελευταίες θέσεις στην αγοραστική δύναμη μαζί με τη Βουλγαρία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και δεν βλέπουμε καμία πολιτική βούληση σύγκρουσης με τα μεγάλα προβλήματα, κυρίως σύγκρουσης με τα καρτέλ.
0: Ναι.
2: Μείωσης της φορολογίας στα βασικά είδη.
0: Τα καρτέλ, εμείς που καλύπτουμε λίγο την αγορά, και εσείς θα έπρεπε να το ξέρετε αυτό, έχουν επιβάλει σε όλες τις αλυσίδες σούπερ μάρκετ πρόστιμα. Σε όλες
2: τις
0: μεγάλες πολυεθνικές πρόστιμα.
2: Το ερώτημα, κύριε Υποφάντη.
0: Και δεν γίνεται τίποτα. Αυτό θέλω να σας πω. Ίσως κάτι άλλο πρέπει να αλλάξει.
2: Άρα λοιπόν, μη φύγουμε
0: από το λογαριασμό. Μας αρέσει ο λογαριασμός, είναι και επίκαιρο με τη Λιόλιου. Πόσα τάξατε προχθές, 40 δισεκατομμύρια ή 7 δισεκατομμύρια?
2: Εμείς δεν τάξαμε τίποτα, κύριε Υποφάνδη.
0: Τι τάξατε?
2: Εμείς για κάθε ένα ευρώ δαπάνης αναφερόμαστε σε κάθε ευρώ εσόδου και μιλάμε για μόνιμα μέτρα. Αυτό που είπαμε είναι ότι υπάρχει ένας προσδιορισμένος δημοσιονομικός χώρος την τετραετία, υπολογισμένος στα 7,5 δις ευρώ. Και ακριβώς μέσα σε αυτό, εμείς θα προτεραιοποιήσουμε τις πολιτικές μας, οι οποίες έχουν να κάνουν πρώτα απ' όλα με τη στήριξη της υγείας και της παιδείας, του κοινωνικού κράτους, για να υπάρχει μια κοινωνική πολιτική, χωρίς να σημαίνει όμως ότι η δημοσιονομική αξιοπιστία και η δημοσιονομική πειθαρχία που πρέπει να υπάρχει θα λειτουργεί ως άλοθη κοινωνικής αδικίας. Ακριβώς δηλαδή.
0: Εάν
2: αυτό
0: το διαρρέσετε δια του 4, 2,2 δισεκατομμύρια, αυτά που έδωσε ο Μητσοτάκης δίνετε κι εσείς? Δεν δίνετε κάτι παραπάνω?
2: 7,5.
0: Ναι,
2: το 7,5 με το 2,2 καταλαβαίνω ότι έχει μια διαφορά.
0: Εντάξει, τα ίδια σχεδόν δίνετε.
2: Δεν νομίζω ότι δίνουμε τα ίδια. Και το θέμα δεν είναι το πόσα δίνεις. Το θέμα είναι πού βάζεις την προτεραιότητα. Ποιους ακριβώς θέλεις να στηρίξεις. Η Νέα Δημοκρατία δεν μας είπε τίποτα για τους γιατρούς, για τους νοσηλευτές, για τους φοιτητές. Και πραγματικά αναρωτιέμαι ποια είναι η πολιτική με την οποία θα κληθεί να απαντήσει, να δώσει απάντηση στα ερωτήματα
4: τώρα,
2: αυτά που δίνονται καθημερινά.
4: Στην κυρία Αναστασίου να απαντήσει. Σε αυτό που έθεσε η Βάσια Αναστασίου, πού βρίσκεται τα λεφτά και κάνετε τόσες καμπάνιες, τόσες εκδηλώσεις. Πού προέρχονται αυτά τα χρήματα?
2: Έχει ένα κόστος. Σας έχουμε απαντήσει ήδη και αυτό είναι οι εισφορές των μελών μας.
0: Τα δικαιολογικά
2: μας είναι απολύτως διαφανή.
3: Ποιοι είναι αυτά τα μέλη? Θέλουμε διαφάνεια. Ποιοι είναι αυτά τα μέλη και πόσα έδωσε ο καθένας?
2: Ποιοι είναι αυτά τα μέλη της ελληνικής αριστερής παράταξης?
3: Πόσες χιλιάδες μέλη είναι αυτά τα μέλη της Ελλάδας?
2: Γίνονται όλοι και περισσότεροι.
3: Και πόσο ζάμπλουτα είναι αυτά τα μέλη της Ελλάδας?
2: Γιατί διαπιστώνουν όλη την ανάγκη να υπάρχει μια εναλλακτική προοδευτική πρόταση.
3: Εντάξει, είναι τώρα αυτό. Ξέρετε, όταν ο ελληνικός λαός ζει τόσο δύσκολο, εγώ δεν κατακρίνω τις μεγάλες εκδηλώσεις, ωραίες καμπάνιες, εμένα μου αρέσουν. Αλλά ξέρετε, όταν ο κόσμος πιέζεται, καλό είναι
2: κάτι.
3: Να ξέρουμε από πού
2: νομίζω
3: ήρθαν τα λεφτά.
2: Την από πού ήρθαν
3: τα λεφτά και τι συμφέροντα εξυπηρετείτε. Αν θεωρείτε επιτυχία το ότι έχετε χαμηλότερο ποσοστό,
2: τα
3: αυτό με το οποίο έφυγε ο κύριος Τσίπρας από την πολιτική,
2: του λαού,
3: τότε με
2: γεια
3: σας, με χαρά σας, κύριε Μπαλατσούκα. Αν αυτός είναι ο στόχος σας, το 16%, συγχαρητήρια τότε. Μια χαρά.
0: Βάζετε ένα θέμα. Πού πιστεύετε ότι μπορεί να τα βρίσκει ένα κόμμα νέο σταθές?
3: Δεν ξέρω, αλλά φαντάζομαι ότι έχει μεγάλους χορηγούς με πολλά λεφτά. Φαντάζομαι.
0: Θα έπρεπε να τους ξέρουμε.
2: Θέλετε να μας μιλήσετε
3: φυσικά,
2: με ονόματα?
3: Όταν μιλάμε για ένα εξοκοινοβουλευτικό κόμμα.
2: Για να μιλήσετε
3: κόμμα,
2: συγκεκριμένα, γιατί πραγματικά αυτό που λέτε είναι στον αέρα.
3: Φαντάζομαι. Μα πού να ξέρω εγώ ποιοι είναι χορηγοί του κύριου Τσίπρα? Αυτό το ξέρετε εσείς, κύριε Μπαλατσούκα.
2: Εσείς
3: αλλά όταν ο ελληνικός λαός αναρωτιέται. Όταν ο ελληνικός λαός αναρωτιέται πώς κάνετε όλες αυτές τις τεράστιες εκδηλώσεις, όλες αυτές τις περιοδίες. Δηλαδή, θυμίζει Ομπάμα. Όλο αυτό που βλέπουμε θυμίζει
4: καλά,
3: Ομπάμα.
4: Καλά και εσείς το παρακάνετε.
2: Ομπάμας ο κόστος.
3: Το κόστος
2: το γνωρίζετε ακριβώς, κύριε Αναστασίου.
3: Μπορώ να υπολογίσω πάνω κάτω. Μπορώ να υπολογίσω πάνω κάτω γιατί έχω δουλέψει
2: μιλήστε
3: και σε
2: ημέρες.
3: Έχω κάνει και εκδηλώσεις λόγω της δουλειάς μου παλιότερα.
2: Πριν γίνω δικηγόρος. Και πρωτίστως είναι αβάσιμα.
3: Δεν καταλαβαίνω, κύριε Μπαλατσούκα, πραγματικά όλος ο κόσμος αναρωτιέται που βρήκατε τα λεφτά και εσείς πετάτε χαρταετό. Όπως απαγγείλατε και ποιήσεις στη ΔΕΘ.
5: Εσείς πετάτε την μπάλα στην Εξέδρα, γιατί δεν μπορείτε να
3: απαγγείλατε και ποιήσεις στη ΔΕΘ. Ωραία τα μανιφέστα, ωραία η ποιήση, αλλά να πείτε κοστολογημένα τι προτείνετε και τι προτείνετε συγκεκριμένα και για την ακρίβεια και για την 13η σύνταξη και για το 13ο μισθό και για τα φαντς. Για τα φαντς τι προτείνετε, κύριε Μπαλατσούκα, που εσείς τα φέρατε στην Ελλάδα, πρέπει να φύγουνε ή πρέπει να είναι μια win-win λύση,
4: λοιπόν,
3: όπως είπαν οι στελέχοι σας. Για τις
4: θηρίδες
3: τι προτείνετε.
0: Μην τσακώνεστε μεταξύ σας, μπορεί να συνεργαστείτε.
3: Και έτσι τελικά θα βγάλετε λεφτά να μοιράσετε πίσω στον κόσμο. Και τελικά χρειάζεται να ξέρουμε
4: πολλά. Δέκα δεύτερα
0: στο ήλιο, παρακαλώ πάρα πολύ. Μόλις έφτασε ο Πρωθυπουργός, μας ενημερώνουν. Εδώ βλέπουμε τον πρόεδρο της κυβερνήσεως να βρίσκεται στο δεύτερο δημοτικό στο ήλιο. Έτσι, ένα σχολείο το οποίο στη δεύτερη φάση ανακατασκευάστηκε από το πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου. Να ακούσουμε αν μπορούμε και ήχο, με ποιον είναι μαζί, λογικά είναι με γονείς.
4: Είναι και με τους εκπαιδευτικούς εκεί του σχολείου που τον περιμένουν να τον υποδεχτούν.
6: Γεια σου Βασιλή, πώς είστε,
0: Απλώς να το πει κανένας.
6: Καλημέρα σας, καλή αρχή.
4: Έχετε καλή αρχή σε όλους τους μαθητές. Σωστά. Βεβαίως.
6: Γεια σας, τι κάνετε. Πώς είστε, γεια σας, καλημέρα.
0: Με γονείς, από ό,τι καταλαβαίνω, έτσι. Μαζί με τον κύριο Ζανιά, από ό,τι καταλαβαίνω σωστά, από τον πρόεδρο της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών, γιατί είπαμε και πάλι ότι το πρόγραμμα αυτό, Μαριέτα Γιαννάκου, πόσο γρήγορα, 900 έχει φτάσει, συμμετέχουν οι τράπεζες.
4: Όλες τις παιδικές φωνούλες από το προάβλιο που υποδέχτηκαν τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
0: Εντάξει, είναι ωραίες εικόνες. Να θέλω νομίζω και στη Θεσσαλονίκη να το συναντήσουμε σε λίγο, όπου θα είναι φάνη. Έλα να σε ακούσουμε λίγο, θα πάει ο κύριος Ονδουλάκης σε λίγο, ναι.
7: Λοιπόν, ο Πρωθυπουργός βρίσκεται αυτή τη στιγμή συνοδευόμενος από τη διευθύντρια του σχολείου μέσα στο δημοτικό, το οποίο έχει ενταχθεί, το δεύτερο δημοτικό σχολείο Άνω Λιωσίων, στη δεύτερη φάση του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου. Έχουν γίνει πολλές εργασίες, ελαιοχρωματισμοί, ράμπες, καινούριο γήπεδο, όπως είπαμε και στην προηγούμενη σύνδεση. Οι τουαλέτες έχουν ανακατασκευαστεί, ήταν τουρκικού τύπου, όπως πληροφορούμαστε. Ναι. Ένα σχολείο το οποίο έχει φτιαχτεί το 1983 και έχει τώρα μια ριζική ανακαίνιση. Ο Πρωθυπουργός, βγαίνοντας από το σχολείο σε λίγα λεπτά, θα παρακολουθήσει τον αγιασμό. Μάλιστα. Τον περιμένουν εδώ και τα παιδιά του Δημοτικού για να τον χαιρετήσουν και αυτός να τους ευχηθεί καλή σχολική χρονιά. Σήμερα που με το πρώτο κουδούνι αρχίζει η νέα σχολική χρονιά για τα δημοτικά, τα γυμνάσια και τα λύκεια, περίπου ένα περισσότερο από 1 εκατομμύριο μαθητές θα καθίσουν και πάλι στα θρανία.
4: Μάλιστα. Σύνδεση ξανά σε λίγο μαζί σου, Φάνη Καραμπατσάκη. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Και πριν ελάτε, για να Μπαλατσούκα, με πολύ συμπάθεια. Κύριε Μπαλατσούκα, για τα χρέη του Πασόκ που αγχωθήκατε πριν, μπορείτε να ρωτήσετε τους συντρόφους σας, την κυρία Ξενογιαννακοπούλου και τον κύριο Ραγκούση, να σας πούνε πώς ρυθμίστηκαν τα χρέη.
0: Πασόκ.
3: Γιατί είναι άκρος υποκριτικό να μιλάνε οι άνθρωποι, οι οποίοι αυτή τη στιγμή συμπορεύονται με ικανά στελέχη που είχαμε στο παρελθόν, για τα χρέη του Πασόκ, ενώ γνωρίζουν πάρα πολύ καλά πώς έχουν ρυθμιστεί.
4: Όλοι με το Πασόκ
5: άνθρωποι, το λέει η Αναστασίου. Φτάνει, παρακαλούμε, σας παρακαλούμε. Μην πετάτε την μπάλα στην Εξέδρα, γιατί εκτίθεστε.
3: Σε εσάς την πέταξε, εκτός αν θεωρείτε τον εαυτό σας Εξέδρα, κύριε Μπαλατσούκα.
5: Όχι, κυρία Αναστασίου. Αυτό που κάνετε είναι ότι έχετε φύγει πολύ offside και ακριβώς δεν μας απαντάτε στα ερωτήματα που
4: θέλετε. Για να βάλουμε τέλος αυτή τη συζήτηση, κάτι θέλει να πει ο κύριος Κερίδης, που σας θέσουμε ένα ακόμα ερώτημα. Ελάτε.
1: Καλά, δεν έχω και.
4: Επειδή παρακολουθείτε όλο αυτό που συμβαίνει.
1: Εγώ θα έλεγα δύο πράγματα. Ναι. Πρώτον, το πρόγραμμα Γιαννάκου είναι ένα πρωτοποριακό πρόγραμμα το οποίο έχει ανακαινήσει ριζικά το 10% των σχολείων μας. Μικρό ποσοστό, αλλά είναι μια καλή αρχή. Έχουμε ακόμα πολύ δρόμο για να τα βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους, σε σχολεία τα οποία εδώ και δεκαετίες δεν έχει μπει ούτε ένα καρφί, έτσι. Να, και ναι. Ειδικά την περίοδο της κρίσης βρέθηκαν κτηριακά σε...
4: Χρέπια ήταν, κύριε Κερίδη, πολλά
1: ναι,
4: σχολεία
1: σε πολύ μεγάλες δυσκολίες.
4: Πείτε
1: το δεύτερο
4: κάτι.
1: Είναι το ζήτημα των χρηματοδοτήσεων, είναι σοβαρό. Να. Μας αφορά όλους στην Ευρώπη, διότι ακούγονται πέρα από λιγάρχες, ξένες δυνάμεις, ρώσικα κεφάλαια, και επειδή έρχονται και εδώ εκλογές, εγώ το θέτω σε αυτή τη βάση, ωραία, την ευρύτερη, θα πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι ποιος χρηματοδοτείται, ιδίως στα κόμματα όπως Καριστιανού, Τσίπρα, προσωπικά κόμματα δηλαδή, τα οποία θα είναι εκτός Βουλής και δεν έχουν την κρατική χρηματοδότηση, ωραία, να εξηγήσουν το πώς.
4: Θα πρέπει όμως, ίσως κύριε Κερίδη, να είστε και πιο προσεκτικοί, τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας να είναι πιο προσεκτικά στις δηλώσεις που κάνουν, μήπως τρομοκρατούν τον κόσμο, όπως η δήλωση του κύριου Φλωρίδη, που είπε ότι αν δεν έχουμε σταθερή κυβέρνηση, αν δεν έχουμε κυβέρνηση,
0: πολεμός,
4: θα μας κάνουν ντου οι Τούρκοι.
1: Λοιπόν, καταρχάς θα σας κάνω ένα γενικό σχόλιο και θα σας πω ότι ο πραγματικός κύριος αντίπαλος της Νέας Δημοκρατίας είναι ο εαυτός της. Όχι η αντίπαλή της. Η αντιπολίτευση, όπως βλέπετε, είναι σε μία περιδίνηση, σε μία πολυδιάσπαση και σε μία κρίση αξιοπιστίας. Από εκεί πέρα, ο Γιώργος Φλωρίδης έδωσε έναν γενναίο αγώνα στην υπόθεση των Ντεμπών, όταν πάρα πολλοί λάκησαν και ήταν από αυτούς ο οποίος βγήκε μπροστά για να αποκαλύψει την συνωμοσία δίπλα στη μεγάλη τραγωδία, την οποία κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει. Τρίτον, η χώρα δεν κινδυνεύει. Κινδυνεύει να αυξηθούν τα επιτόκια, κινδυνεύει επενδύσεις, χρηματιστήρια, όλα αυτά από μια αστάθεια. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Και καλό είναι την πολιτική σταθερότητα με όποιον επιλέξει ο ελληνικός λαός. Εγώ θα μιλήσω τελείως θεσμικά, να την διατηρήσουμε. Διότι...
0: Άρα κάνει λάθος ο κ. Φλωρίδης στο Μητσοτάκης πόλεμος.
1: Παρά εάν το τοποθετεί έτσι, που δεν νομίζω ότι τοποθέτησε έτσι, απλώς ήθελε να δώσει μια έμφαση. Ναι. Νομίζω ότι είναι μια υπερβολική έκφραση.
4: Λοιπόν,
0: ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, κύριε Μπαλατσούκα, κύριε Αναστασίου, να είστε καλά. Καλή
5: συνέχεια
0: σε όλους. Κύριε Κερίδη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, πάμε στον ψηφιακό μας στίχο. Έτσι, για να συναντήσουμε ένα θέμα το οποίο μας έχει κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση. Πλέον, τα έρματα ερήφια, τα προβατάκια μας, θα είναι με τσιπάκι.
4: Τι λες?
0: Τσιπάκι για να ξέρουμε τι τρώνε, τι πίνουν, πού γλεντάνε, πού κοιμούνται και αν είναι και αν αρρωσταίνουν. Είναι έτσι?
4: Τι λες? Ο κύριος Δημοσθένης Λαγόπουλος θα μας τα πει, που είναι κτηνοτρόφος. Καλημέρα.
0: Καλημέρα, κύριε Λαγόπουλε. Καλημέρα.
8: Καλημέρα σας από την όμορφη Καλαμπάκα. Τι κάνετε?
0: Την αγάπη μας στην Καλαμπάκα, λοιπόν. Να ευχηθούμε και σε εσάς, αν είστε γονιός, καλή σχολική χρονιά με τα πιτσιρίκια και βεβαίως όλα τα πιτσιρίκια και της περιοχής. Τώρα, το πρόβατο με το τσιπάκι, πού θα μπαίνει το τσιπάκι, τι θα ελέγχει, δώστε μας πληροφορίες. Θα σώσει τα προβατάκια αυτά από τον αυτόδη πυρετό, από τις υπόλοιπες ασθένειες?
8: Εντάξει, από τις ασθένειες δεν θα μπορέσει να κάνει κάτι, αλλά τουλάχιστον είναι ένα μέτρο ουσιαστικά για να μπορούμε να βλέπουμε το τι ζώα έχουμε στη χώρα. Βέβαια, αυτό δεν θα γίνει σε όλες τις μονάδες. Τα στοιχεία που έχουμε λένε ότι θα γίνει στις μονάδες που έχουν από 900 ζώα και πάνω άνω των 6 μηνών. Είναι ένας ενδοστομαχικός βόλος. Δεν δείχνει τοποθεσία, απλά σκανάροντας έξω από το ζώο θα σου δείχνει ποιο ζώο είναι ουσιαστικά. Αντί για το ενότιο που μπαίνει στο αυτή του ζώου, θα μπαίνει ενδοστομαχικά και θα το βλέπεις έτσι. Δηλαδή, θα αποτρέπει τις κομπίνες ουσιαστικά από το να αλλάζεις ενότια από ζώο σε ζώο. Αυτό θα αποτρέπει.
4: Α, καλό είναι αυτό, θα πω εγώ. Δεν ξέρω εσείς πώς το βλέπετε.
8: Πρέπει να γίνει και στα ζώα, δηλαδή πρέπει να γίνει και στα βοηδία ακόμα κάποια στιγμή. Γιατί εντάξει, η αλήθεια είναι ότι okay, γίνονται κομπίνηση τέτοια, αλλά και από την άλλη και εμείς κτηνοτρόφοι, επειδή το σκουλαρίκι στα ζώα,
0: κύριε Λαγόπουλε,
8: τα χάνουν, πρέπει να κάνουμε αλλαγές συνέχεια.
0: Ναι. Μάλιστα, μάλιστα. Λοιπόν, άρα θα περιμένουμε να δούμε πώς θα λειτουργήσει αυτό. Δεν θα αποβάλλεται από το ζώο?
8: Όχι, όχι.
4: Σαν τα στα σκυλάκια.
0: Μόλις τοποθετήσετε τα πρώτα, να συνδεθούμε να το δούμε.
4: Βέβαια. Θα κάνουμε ξανά λοιπόν τη σύνδεσή μας. Σας ευχαριστούμε.
0: Να σκανάρουμε μαζί.
4: Πολύ.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα. Την καλημέρα μας. Καλημέρα στην Καλαμπάκα. Να είστε καλά.
4: Πάμε να συνδεθούμε με τη Θεοδώρα Πότα και τη Θεσσαλονίκη, γιατί έφτασε και ο Νίκος Ανδρουλάκης εκεί στο σχολείο που συνδεθήκαμε και εμείς νωρίτερα. Πήραν όλοι τις θέσεις τους. Βλέπουμε και τον κύριο Αγγελούδη, τον δήμαρχο, για να ξεκινήσει ο.
0: Κυρία Δρασιά, δεξιά, από ό,τι καταλαβαίνω βεβαίως. Μάλλον μιλάει ο διευθυντής του σχολείου τώρα. Ναι.
4: Έτοιμα και τα πιτσιρικάκια, παίρνουν τις θέσεις τους μπροστά.
9: Σήμερα μέρα για το σχολείο μας. Θα ξεκινήσουμε με τον αγιασμό και στη συνέχεια θα πούμε και άλλα πράγματα.
0: Να ευχηθούμε περαστικά.
9: Εναρχή είναι ο λόγος. Και ο λόγος προς τον κύριο.
0: Λοιπόν, θα ξεκινήσει τώρα η διαδικασία του αγιασμού. Βλέπουμε τον ιερέα να παίρνει τη θέση του. Θα πάμε γρήγορα σε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε για να συνδεθούμε με τα σχολεία και όπου βρίσκονται σήμερα οι ψυχούλες αυτές και χτυπάει η καρδούλα τους δυνατά, ξεκινάνε τη χρονιά τους. Πάμε.

0: Σε μια εποχή που τα fake news μας απειλούν, εμείς εδώ προτάσουμε τις πραγματικές ειδήσεις. Κάθε μεσημέρι θέλουμε να δείχνουμε ό,τι συμβαίνει γύρω μας. Τη στιγμή που συμβαίνει. Στην Ελλάδα, στον κόσμο. Άμεσα, γρήγορα, με άποψη. Η αλήθεια είναι σε πρώτο πλάνο εδώ στο Action 24.
1: Είναι η δουλειά μας, όχι το έργο μας. Να ανοίγουμε υπεύθυνα δρόμους ανάπτυξης κάτω από τη γη, συμβάλλοντας στην ευημερία όλων και φροντίζοντας για ό,τι είναι πραγματικά πολύτιμο. Αυτό είναι το έργο μας. Το νέο μεταλλείο σκουριών μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
2: Ήρθατε πάνω στην ώρα. Μόλις γύρισαμε από τα ψώνια μας. Η καθημερινότητά μου έχει αλλάξει τον τελευταίο καιρό. Έχω τον Γιάννη δίπλα μου, τον προσωπικό μου βοηθό, αλλά και το φάκελο υγείας μου ηλεκτρονικά.
3: Γεωργία, κοίτα, μπήκα!
2: Η μαμά μου, περήφανη και με το δίκιο της, έμαθε να χρησιμοποιεί το ίντερνετ στα 60.
3: Δεν λέμε ηλικίες.
2: Τώρα μπορεί να κάνει τα πάντα ηλεκτρονικά. Ακόμη και να ενημερώνεται για τη σύνταξή της. Επιτέλους μπορώ και εγώ να χαίρομαι τα αξιοθέατα της πόλης μου. Γιατί υπάρχουν πλέον χώροι προσβάσιμοι σε όλους. Και με την κάρτα μου περνάω ελεύθερα. Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης. Για να γίνεται η καθημερινότητά μας καλύτερη.
4: Για πιο ανθεκτική οικονομία, ψηφιακό κράτος, βιώσιμη ανάπτυξη και ακόμα καλύτερες υπηρεσίες για όλους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Η ανάγκη μας για σύνδεση δεν θα αλλάξει ποτέ. Γι' αυτό και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
6: Μια διαφορετική ματιά στον αθλητισμό. Ναι, εδώ μιλούν οι πρωταγωνιστές. Όχι μόνον αυτοί. Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια. Από τις προσπάθειες των αθλητών, αλλά και από τη ζωή τους. Γιατί η ζωή είναι μέσα και έξω από τα γήπεδα.

0: Θέλω ο καλεσμένος μου να νιώθει όμορφα. Δεν τον ανακρίνω, συζητάω μαζί του. Μόνο έτσι μπορεί να βγει ο εαυτός του. Δεν είναι συνεντεύξεις, είναι συζητήσεις άνετες, χαλαρές, ανθρώπινες. Δεν κοιτάω την κλειδαρότρυπα, ποτέ δεν κοίταξα. Αυτές οι βραδινές συζητήσεις είναι συντροφιά, είναι ένα ταξίδι που κρύβει εκπλήξεις.
1: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
2: Λοιπόν, επιστρέψαμε, φύγαμε. Πάμε γρήγορα στο δεύτερο δημοτικό σχολείο στα Ανελιώσια, εκεί όπου βλέπουμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη ήδη να έχει ξεκινήσει τη βόλτα με τους μαθητές. Ο Φάνης Καραμπατσάκης είναι εκεί, μας ακούει.
3: Συνομίλησε με τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς, αλλά και κάποιους γονείς που βρίσκονταν εδώ, ο Πρωθυπουργός, και τώρα θα παρακολουθήσει τον καθιερωμένο αγιασμό. Βρισκόμαστε στο δεύτερο δημοτικό σχολείο Άνω Λιωσίων. Κατά τη συνομιλία με τα παιδιά, ήταν ευχάριστα στιγμιότοπα. Ευχάριστα στιγμιότυπα. Κάποια παιδιά είχαν κινητό τηλέφωνο,
4: ναι,
3: και θέλησαν να βγάλουν σέλφι μαζί του. Κατ' εξαίρεση, λέει ο Πρωθυπουργός, έχουμε κινητό τηλέφωνο στο σχολείο πρώτη μέρα, και δέχτηκε να βγάλει κάποιο σέλφι. Στη συνέχεια, με άλλα παιδιά ασχολήθηκαν με τα ποδοσφαιρικά, τι ομάδα είναι και τα λοιπά. Είπανε Ολυμπιακός, και εγώ Ολυμπιακός είμαι, είπε ο Πρωθυπουργός.
4: Το ξέρουμε.
3: Σχολίασε τα γυαλιά κάποιου άλλου παιδιού, ρώτησε αν είναι, μου φαίνεται ότι ρώτησε αν είναι AI.
2: Smart,
3: μάλλον.
2: Σαν του Άδωνη τα γυαλιά.
3: Σαν του Άδωνη, του τα έφτιαξε στο κεφάλι. Και τώρα περιμένουμε για το... περιηγήθηκε στο σχολείο.
4: Ναι.
3: Αυτός ήταν και ο λόγος που επιλέχθηκε το συγκεκριμένο δημοτικό σχολείο, γιατί έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου. Έχουν γίνει πολλές εργασίες στο συγκεκριμένο σχολικό συγκρότημα, το οποίο λειτουργεί από το 1983, με τις τουαλέτες, ελαιοχρωματισμούς και κατασκευή νέου γηπέδου.
4: Και πάει να πάρει τώρα τη θέση του, συνομίλησε με τον ιερέα, με τον διευθυντή από ό,τι είδαμε. Είναι και ο κύριος Ζανιάς από την Ένωση Ελληνικών Τραπεζών μαζί, όπως καταλαβαίνετε, στο σχολείο το οποίο έχει αναμορφωθεί με χρήματα των τραπεζών. Βλέπουμε σιγά σιγά και ο κύριος Μπούρας από τη Δαϊκή. Ο κύριος Κότσιρας, βεβαίως, πολύ ωραία μας το είπες. Βεβαίως, είναι εκεί. Η κύρα Κάπη, η διευθύντρια του επικοινωνίας του Πρωθυπουργού, βλέπουμε εδώ. Έτσι χαιρετάνε όλο τον κόσμο. Ωραία στιγμή είναι, έτσι, ωραία στιγμούλα. Ελάτε όλοι κοντά τους, λέει. Κοίτα εδώ η Μαριδούλα, από ό,τι καταλαβαίνουμε. Και ο Πρωθυπουργός τώρα θα πάρει τη θέση του μετά τον αγιασμό να μιλήσει τα παιδιά. Μένουμε εδώ, θα το παρακολουθήσουμε όλα σε πολύ λίγο.
2: Ευχαριστούμε, Φάνη. Συνδεόμαστε ξανά μαζί σου και στην επόμενη εκπομπή.
4: Μαρία
2: Σβόλου εδώ κοντά μας, για να δούμε την χρήσιμη και όχι πληροφορία της ημέρας.
5: Πολύ σωστά. Λοιπόν, ξεκινάμε με το ότι ξέρατε ότι η αίσθηση ντεζαβού μπορεί να δημιουργείται επειδή ο εγκέφαλος επεξεργάζεται κάτι ελάχιστα ασύγχρονα.
4: Δηλαδή,
5: η πληροφορία από το ένα μάτι και από το άλλο δεν φτάνουν την ίδια στιγμή στον εγκεφαλό μας. Οπότε αυτά τα κλάσματα δευτερόλεπτου που μεσολαβούν,
4: ναι,
5: μας κάνουν να έχουμε την αίσθηση ότι κάτι το έχουμε ξαναζήσει.
4: Σωρά. Ναι. Είναι ντεζαβού ή ντεζαβή?
2: Ντεζαβού.
5: Τώρα έξω μου ήμουν το προφέρω λίγο λάθος.
4: Ντεζαβού.
2: Ντεζαβού. Για ντεζαβού.
5: Ναι. Συνεχίζουμε με το ότι ξέρετε ότι στον πλανήτη Αφροδίτη μία ημέρα μπορεί να διαρκεί σχεδόν όσο ένας ολόκληρος χρόνος γίνος ολόκληρος, ναι, χρόνος.
2: Δηλαδή?
5: Δηλαδή η Αφροδίτη χρειάζεται περίπου 243 ημέρες, γήινες ημέρες, για μία περιστροφή γύρω από τον εαυτό της. Ναι. Δηλαδή αυτό σημαίνει ότι κινείται πάρα πολύ αργά.
2: Ναι.
5: Και ακόμη περισσότερες για μία τροχιά γύρω από τον ήλιο.
4: Άρα μας ζούσαμε εμείς εκεί, τι θα κάναμε τώρα? Πότε θα ξυπνούσαμε, πότε θα κοιμόμασταν? Εδώ είναι τα θέματα, τα ζητήματα.
5: Θα ήταν διαφορετικές οι μετρήσεις, θεωρώ.
4: Θα ήταν διαφορετικές οι μετρήσεις. Ναι. Και
5: ξέρατε ότι το αποτύπωμα της γλώσσας μας είναι μοναδικό, όπως περίπου και το δακτυλικό μας αποτύπωμα?
4: Ναι.
2: Θα μας πάρει κανείς να
4: αποτύπωμα.
5: Αυτό ευθύνεται.
4: Μιλάς αποτύπωμα, τι κάνουμε τώρα?
5: Όχι, προς το παρόν, εντάξει, τα δακτυλικά αποτυπώματα άρχουν, δεν ξέρω, στο μέλλον, αλλά αυτό ευθύνεται λόγω του σχήματος, των χαρακτηριστικών και της επιφάνειας της διαφορετικής που έχει κάθε γλώσσα.
4: Ξέρεις κάτι, το δακτυλικό αποτύπωμα μπορούμε να το δούμε. Μπορούμε να το δούμε.
5: Σωστά.
4: Εξαιρετικές πληροφορίες, νομίζω χρήσιμες και άχρηστες από
5: για το Trivial Pursuit το χειμώνα.
4: Τι λες, τι λες.
5: Για το Trivial Pursuit το χειμώνα.
2: Εγώ, ναι,
4: λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Λοιπόν,
2: Μαρία.
4: Και Μάνος Τριγώνης είναι εδώ μαζί μας. Έλα Μάνο μου, καλημέρα και πάλι
6: εδώ,
4: από την
6: καλημέρα.
4: Υπέροχη Κρήτη μας. Και ο Γιώργος Μαρκόπουλος από την Καλαμάτα με τους καλεσμένους σας. Έτσι να ξεκινήσουμε από την Καλαμάτα. Έλα Γιώργο, πες μας λοιπόν με ποιον είσαι μαζί. Είσαι σε ένα σχολείο το οποίο 40 χρόνια κλείνει ιστορία, ναι.
7: Έτσι, μπράβο. Καλή σας χρόνια από καλή χρονιά και από την Καλαμάτα για ακόμα μια φορά. Βρισκόμαστε με τον κύριο Μπένο εδώ, ο οποίος είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου των Εκπαιδευτικών Μεσσηνίας. Και όπως έχουμε πει, βρισκόμαστε στο 17ο Δημοτικό Σχολείο, ένα σχολείο το οποίο εδώ και 40 χρόνια βρίσκεται στις παρούσες κτηριακές εγκαταστάσεις, δωρεά από την Ολλανδική κυβέρνηση. Τότε στους φωνικούς σεισμούς που είχαμε εδώ στην Μεσσηνιακή Πρωτεύουσα. Κύριε Μπένο, ξεκινώντας η νέα σχολική χρονιά, να ευχηθούμε σε όλα τα παιδιά να πάνε όλα κατευχήν, να είναι ευτυχισμένα και να μην χωρίς προβλήματα να κυλήσει όλη η χρονιά.
8: Καλή χρονιά και σε εσάς. Ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία, υγεία και δύναμη και στο σταθμό και στις εκπομπές. Αυτό που είπατε κύριε Μαρκόπλε, ευχή όλων είναι να κυλήσει η χρονιά που έχει ξεκινήσει με προβλήματα. Αν ξεκινήσουμε με τα κτηριακά, εδώ είμαστε σε λιώμενα του 1986, όταν έγινε, αύριο πλήν 40 χρόνια το σεισμό. Το ειδικό νηπιαγωγείο Καλαμάτας είναι σε λιώμενο, το τέταρτο νηπιαγωγείο είναι σε λιώμενο. Εν έτη 2026, για το, αυτό που λέγεται παιδεία, δεν θα έπρεπε να είναι έτσι τα πράγματα, θα έπρεπε να είναι κάπως διαφορετικά, να έχει φροντίσει το κράτος και το Υπουργείο. Γενικότερα ξεκινάμε με ελλείψεις. Δεν θέλουν να μουρμουράμε, ίσα-ίσα πρέπει να υπάρχει αισιοδοξία, γιατί η παιδεία, τα παιδιά που τώρα, που μόλις είδαμε, είναι το μέλλον της χώρας. Απλά υπάρχουν ελλείψεις σε περίπου 102 κενά εδώ στη Μεσσηνία, από δασκάλους, σε νηπιαγωγεία και σε δημοτικά. Και ιδιαίτερα στο ειδικό προσωπικό, δηλαδή νοσηλευτές, παράλληλη στήριξη, ολοήμερα και αλίμονο αξίζει στο ειδικό δημοτικό ένα σεβασμό στα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες, με αναπηρία. Εκεί έχουμε απουσία ακόμη δασκάλων.
4: Περιμένουμε. Μισό λεπτό, κύριε Μπένο. Μας είπε η κυρία Ζαχαράκη, υπουργός παιδείας, ότι θα γίνουμε, λέει, 5.200 προσλήψεις, ήδη έχουν φτάσει. Και μας λέτε ότι έχουμε τόσα κενά. Δεν το ξέρει το Υπουργείο αυτό, δεν έχει γνωστοποιηθεί.
8: Το Υπουργείο βεβαίως και το ξέρει, ξέρει τα κενά. Να σας πω κάτι. Πέρσι πήραμε 55, θα σας απαντήσω. Πήραμε 55.000 αναπληρωτές. Αναπληρωτές παίρνονται μέχρι και τον Ιανουάριο. Το Υπουργείο ξέρει τα κενά. Εμείς τι ζητάμε σαν Σύλλογος Εκπαιδευτικών, σαν ΔΟΕ, σαν Διδασκαλική Ομοσπονδία, μια και προσωπώ την πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Μόνιμους διορισμούς, όχι αναπληρωτές. Ο αναπληρωτής εκτελεί πάγιες και διαρκείς ανάγκες. Ο αναπληρωτής είναι κάτι έκτακτο. Ξέρουν απευθείας. Πρέπει να πάρει το Υπουργείο από την πρώτη φάση να διορίσει. Υπάρχουν 102 κενά. Η Μεσσηνία ζήτησε 296 άτομα για όλες τις ειδικότητες στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση και μας ήρθαν 194. Λείπουν περίπου 102 άτομα. Και ιδιαίτερα στο ειδικό προσωπικό. Σχολικοί νοσηλευτές, παράλληλη στήριξη. Ναι. Σας είπα στο ειδικό νηπιαγωγείο. Παιδιά δηλαδή που ο γονιός έχει το παιδί του μια μαθησιακή δυσκολία ή αναπηρικής φύσεως, για ένα μήνα περίπου θα το κρατήσει στο σπίτι. Θα μου πείτε, θα έρθει το τέλος Σεπτέμβριο-Οκτώβριο. Εντάξει. Αυτό, ναι, να το δεχτώ.
2: Κύριε Μπένο,
8: θα έρθει τότε, αλλά τώρα το θέλει το παιδί.
2: Βάλτε μια τελεία, έχετε πολύ δίκιο. Πάμε να συνδεθούμε λίγο με Θεσσαλονίκη.
4: Εκεί
2: βρίσκεται ο Νίκος Ανδρουλάκης. Εύχεται καλή σχολική χρονιά στους μαθητές. Μπορούμε να τον ακούσουμε. Δεν έχουμε καλό ήχο.
9: Καλή χρονιά και στους γονείς που δίνουν καθημερινό αγώνα στα παιδιά τους. Κάθε πρωί που ανοίγει μια σχολική αίθουσα σε κάθε γωνιά της χώρας, υποδομείται το μέλλον της πατρίδας. Γιατί το μέλλον της πατρίδας είναι τα παιδιά μας. Πρέπει λοιπόν να δούμε τα πράγματα με καθαρό βλέμμα. Και φέτος τα πράγματα δεν είναι και τόσο αισιόδοξα. Βλέπουμε λιγότερα πρωτάκια. Τα παιδιά μας που πρώτη φορά περνούν το κατόφλι του σχολείου. Σήμερα είναι μια ιερή μέρα για εσάς. Θα την τιμάστε για όλη σας τη ζωή όπως θυμόμαστε και εμείς. Όμως τα πρωτάκια λιγοστεύουν. Αίθουσες κλείνουν και ελλείψεις επιμένουν. Είναι σημαντικές οι ελλείψεις που δυσκολεύουν την εκπαιδευτική διαδικασία. Αν θέλουμε λοιπόν να οικοδομήσουμε ένα καλύτερο μέλλον για τα παιδιά μας και για την πατρίδα, πρέπει να ενισχύσουμε τη δημόσια παιδεία και να στηρίξουμε την οικογένεια. Και δεν πρέπει το δημογραφικό και την κατάσταση στα σχολεία να τη συστάμε μόνο αυτές τις ημέρες που ανοίγουν τα σχολεία.
2: Έβαλε νομίζω θέματα.
4: Ότι έχει πολύ δίκιο ο πρόεδρος Πάσοκ. Πολύ δίκιο.
2: Πάμε όμως και στην Κρήτη, πάμε και στο Μάνο Τριγώνη μαζί με τον κύριο Λαμπράκη, τον διευθυντή του 7ου Δημοτικού Σχολείου εκεί στην Κρήτη. Καλημέρα και πάλι.
6: Καλημέρα από το 7ο Δημοτικό Σχολείο, Νίκο και Αλεξάνδρα. Ένα ιστορικό σχολείο με την ονομασία Έλλη Αλεξίου, τη γνωστή συγγραφέα, η οποία, όπως μας έλεγε ο κύριος Λαμπράκης, ιστορικά έχει φοιτήσει εδώ, πέρασε από εδώ, από τα θρανία αυτού του σχολείου. Έχει μια ιστορική σημασία και η επιγραφή εδώ που βλέπουμε. Αυτή την ώρα πραγματοποιείται και ο αγιασμός εδώ. Όλα τα παιδιά βρίσκονται στην αυλή. Απασχολούμε για λίγα λεπτά τον κύριο Μανώλη Λαμπράκη για να μας πει αυτές τις ενδιαφέρουσες πληροφορίες και τα ιστορικά αυτά, τις ιστορικές αναφορές. Καλημέρα, κύριε Λαμπράκη.
4: Καλημέρα από Αθήνα.
10: Καλημέρα. Καλημέρα. Ξεκινάμε με τις ευλογίες της Εκκλησίας και τον καθιερωμένο αγιασμό. Μια νέα σχολική χρονιά ξεκινάει, γεμάτη ελπίδες, αισιοδοξία και καλή διάθεση.
4: Και έτσι να είναι για τα
10: παιδάκια
4: μας.
10: Είμαστε σε ένα από τα ιστορικότερα σχολεία του Ηρακλείου, το 7ο Δημοτικό Σχολείο Έλλη Αλεξίου, όπου φέρει το όνομα μιας μεγάλης κριτικιάς παιδαγωγού, που άφησε το αποτύπωμά της στα ελληνικά γράμματα.
2: Κύριε Λαμπράκη, είναι όλα έτοιμα. Πούμε... Βιβλία, καθηγητές, είναι όλοι στη θέση τους. Έχουμε ελλείψεις.
10: Το σημαντικό είναι ότι είμαστε εδώ. Είμαστε εδώ να υποδεχτούμε τους μαθητές και τις μαθήτριές μας. Υπάρχουν κάποιες ελλείψεις σε ειδικότητες και παράλληλη στήριξη. Τα παιδιά με ειδικές ικανότητες. Όμως έχουμε κάνει τις ενέργειες έτσι ώστε να καλυφθούν τις επόμενες μέρες.
2: Καλώς.
10: Τα βιβλία είναι κανονικά εδώ.
2: Μάλιστα.
6: Αν μου επιτρέπεις, Νίκο και Αλεξάνδρα, υπάρχει και κάτι άλλο ενδιαφέρον εδώ, προγράμματα που ακολουθεί το σχολείο. Είναι, πραγματοποιούνται μαθήματα σε ανθρώπους που ζουν μόνιμα, όπως είπαμε και προηγουμένως, στην προηγούμενη μας σύνδεση, από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτες χώρες, ενήλικους. Πραγματοποιούνται κάποια μαθήματα. Τι μαθήματα ακριβώς κάνετε εδώ, κύριε Διευθυντά?
10: Λοιπόν, είμαστε πολύ περήφανοι και γι' αυτό, διότι εμείς επιθυμούμε ένα σχολείο ανοιχτό στην κοινωνία, συμπεριληπτικό, και έτσι με αυτό το σκεπτικό, κάθε απόγευμα δημιουργούνται εδώ τμήματα με τη βοήθεια του Δήμου Ηρακλείου, εκμάθησης ελληνικής γλώσσας και ιστορίας σε αλλοδαπούς πρόσφυγες που επιθυμούν να γνωρίσουν την ελληνική γλώσσα.
2: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σχολική χρονιά να έχετε.
10: Καλά.
2: Θα επιστρέφουμε ανατακτά χρονικά διαστήματα να βλέπουμε ότι όλα είναι σε τάξη.
4: Σωστά. Και τον Γιώργο Μαρκόπουλο και τον κύριο Μπένο, την καλημέρα μας και στην Καλαμάτα, την αγάπη μας. Θα τα πούμε σε πολύ
11: μέρα.
4: Λίγο. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, να είστε καλά. Λοιπόν, πολύ ωραία έτσι τα παιδάκια μας στο πρώτο κουδούνι. Και...
2: Καλή σας ημέρα, κύριε Ζαμπούνη.
11: Κυρία μου.
4: Καλώς ήρθατε, κύριε Ζακώνο.
11: Καλώς... Ελαφρώς.
4: Ελαφρώς έτσι. Έτσι όπως πρέπει. Το βάρβι, να λύμω. Να είστε καλά.
2: Πολύ.
4: Τι κάνετε?
11: Καλά, αν εξαιρέσουμε βεβαίως την απώλεια του Μαζονάκη που μας στεναχώρησε όλους. Ήταν ένα από τα καλύτερα εξώφυλλα που είχαμε κάνει στο Life and Style. Φωτογραφήθηκε με την αδελφή του Βάσο.
4: Όταν ήταν καλά οι σχέσεις τους. Έτσι, πριν πόσα χρόνια περίπου θυμάστε?
11: 15
4: χρόνια έχουν περάσει. Ναι.
11: Αλλά ήταν τότε στην ακμή της καριέρας του και πολύ δημοφιλής συνέχιζε να είναι, νομίζω.
2: Τι προσωπικές ιστορίες έχετε έτσι από τον Γιώργο Μαζονάκη, τι είναι αυτό που θυμάστε?
11: Μία ιστορία στη Νότιο Κρήτη, στο χωριό του, παραθαλάσσιο χωριό, στο νομό Λασιθίου, και το πόσο εκεί ήταν, ξέρετε, η ρίζα, εμείς που καταγόμεθα από τη Βόρειο Ελλάδα, μας αλλάζει. Άλλαζε όλο του όλη η ψυχολογία του, η διάθεσή του. Mm. Περάσαμε με το φυσικό τότε, ως πάντων, και τον είδαμε και ήταν πολύ χαρούμενος και ήρεμος και καθαρός.
4: Ναι.
2: Ναι.
4: Σημαντικό.
2: Ας μην ανοίξουμε τώρα το κεφάλαιο αυτό. Πάμε στα άλλα, για τα οποία έτσι θέλαμε να συζητήσουμε, κύριε Ζαμπούνη, μαζί σας, γιατί εσείς τα γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, τα της βασιλικής οικογένειας.
11: Το πάρα πολύ καλά μας βάζει σε ένα πλαίσιο σχολικό εξετάσεων. Φροντίζω να ενημερώνομαι μέχρι
4: όμως,
11: εκεί.
4: Ναι.
11: Μέχρι
2: εντάξει, τα ξέρετε.
11: Είναι μια ειδίκευση.
2: Ναι.
4: Είναι μια δίκαιη.
2: Είναι μια πολύ σωστό. Έχετε δίκιο σε αυτό.
4: Και είναι κάτι που με ενδιαφέρει. Και μ' αρέσει.
2: Να σας πω κάτι. Και εμένα με ενδιαφέρει και εμένα μ' αρέσει.
4: Και σε πάρα πολλούς Έλληνες σου ενδιαφέρει, αλλά δεν έχουν τον χρόνο να ειδικευτούν σε αυτό που λέτε εσείς.
2: Ναι.
4: Πάντως σας ευχαριστώ για την πρόσκληση, γιατί είναι ένα θέμα που, χωρίς να αστειευόμεθα, απασχολεί, το άκουγα το καλοκαίρι σε διάφορα μέρη, γιατί γύρισε ο Χάρη
2: και η Μέγαν.
4: Και η Μέγαν γύρισαν, γύρισε ο Χάρη, διαφορά, στην Αγγλία.
2: Γιατί?
4: Όχι, είναι ένα ερώτημα που δεν ξέρω, δεν ξέρω αν έχετε. Δεν θα ερχόμαστε. Ναι. Ο ρόλος που σας κάνω την ερώτηση και αντιστρέφω τους όρους είναι γιατί δεν μας είπαν γιατί γύρισαν. Εσείς έχετε κάποια ιδέα ως δημοσιογράφοι?
12: Περιμέναμε την ανακοίνωση που έλεγαν ότι δεν πρόκειται να ξαπατήσουμε ποτέ πίσω, να μας πούνε τώρα γιατί γυρίσαν, αλλά δεν έχουμε διαβάσει. Έχετε διαβάσει κάπου εσείς το λόγο?
4: Χθες το βράδυ, πριν για να ετοιμαστώ για την εκπομπή σας, όπως ετοιμαστήκατε και εσείς για αυτό το θέμα, έκανα μια περιήγηση στον αγγλικό τύπο, ο οποίος αγγλικός τύπος δεν είναι τόσο ευγενικός όσο ελληνικός, ή τουλάχιστον μεγαλύτερη μερίδα του. Και εκεί είδα μία δημοσκόπηση για ποιο λόγο νομίζετε ότι γύρισαν. Και υπάρχουν 5 λόγοι. Ο πρώτος λόγος είναι καλοπροαίρετος. Για τα παιδιά τους. Να έχουν εκπαίδευση στην Αγγλία.
12: Ναι. Mm-hmm.
4: Αυτό συνάδει και με το δεύτερο λόγο, να είναι κοντά στον παππού τους. Και εμπεριέχεται και το θέμα της υγείας του Καρόλου με τον καρκίνο.
2: Α.
4: Ο τρίτος λόγος είναι ότι δεν τα πήγαν καλά στην Αμερική και ο Τραμπ ήθελε να τους διώξει με τη βίζα και τα λοιπά. Δηλαδή, δεν τους σήκωσε το κλίμα εκεί.
2: Ναι.
4: Ο τέταρτος λόγος είναι ότι η Μέγαν βρήκε δουλειά.
2: Α.
4: Και έχει μια πρόταση από τον γείτονά τους στο Cotswolds, αυτή την περίφημη, τον Beverly Hills της Αγγλίας, mm-hmm. όπου θα εγκατασταθούν, τον Guy Ritchie. Και ο πέμπτος λόγος... Θα το θυμηθώ.
12: Ναι.
2: Τέλος πάντων, ωραία.
12: Οικονομικός λόγος υπάρχει.
4: Ναι.
2: Ναι, να το.
12: Με και... πόσα ζουν ως αποζημίωση, θα αποδεχτούν και πάλι την αποζημίωση ή όχι, την είχαν απορρίψει.
4: Το Savoir-Vivre, όπως γνωρίζετε, εκτός ότι δεν μιλάμε στο τραπέζι ούτε στην τηλεόραση για χρήματα, δεν μπαίνει και στην τσέπη των ανθρώπων.
12: Ναι, αλλά...
4: υπάρχει μία οικονομική κατάσταση της οικίας στο Μοντετσίτο.
12: Θα ζητήσουμε τη συγγνώμη και την ανοχή σας. Πάμε στον κύριο Μητσοτάκη, ακούσουμε τι λέει στα πιτσιρίκια και επιστρέφουμε.
13: Και καλή σχολική χρονιά να ευχηθώ και εγώ με την σειρά μου. Κυρία Διευθύντρια, κύριε Δήμαρχε, φίλες και φίλοι, με πολύ μεγάλη χαρά βρίσκομαι σήμερα μαζί σας εδώ στο δεύτερο δημοτικό σχολείο στα Άνω Λιώσια. Είναι ένα από τα 240 σχολεία σε ολόκληρη την επικράτεια, τα οποία ανακατασκευάστηκαν πλήρως μέσω της δωρεάς της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών στα πλαίσια του προγράμματος Μαριέτας Γιαννάκου. Μαζί με τα σχολεία τα οποία ανακαινήσαμε πέρυσι, πλησιάζουμε τα 700 και ελπίζουμε του χρόνου, τέτοια εποχή, να έχουμε ξεπεράσει τα 1000. Αυτό το οποίο θέλω να σας πω είναι ότι αξίζεται το καλύτερο. Αξίζεται ένα πλήρως ανακαινισμένο σχολείο, προσβάσιμο, όμορφο, ασφαλές, με ωραίους χώρους άθλησης. Να ευχηθώ από καρδιά σε εσάς, στους γονείς και στους δασκάλους και στις δασκάλες σας, μια καλή σχολική χρονιά. Τα είπε καλά ο κύριος Δήμαρχος, να ακούτε τις δασκάλες και τους δασκάλους σας, να ακούτε τους γονείς σας. Εύχομαι από καρδιάς ό,τι καλύτερο και του χρόνου με ακόμα περισσότερα ανακαινισμένα σχολεία σε ολόκληρη την επικράτεια. Να είστε καλά, καλή χρονιά.
2: Λοιπόν, πάμε πίσω εδώ πέρα. Ακούσαμε το μήνυμα του Κυριάκου Μητσοτάκη. Πάμε πίσω εδώ πέρα στον κύριο Ζαμπούνη. Γιατί, κύριε Ζαμπούνη, εγώ ξέρετε τι διάβασα. Ότι ναι, μεν γύρισαν πίσω, αλλά τώρα πρέπει να διαχειριστούν και τα βρετανικά μέσα. Και ότι έχουν ξεκινήσει και πάλι οι γκρίνιες με τον Κάρολο. Και ότι όλο αυτό και πάλι τα βρετανικά μέσα το βγάζουν στο φως. Ισχύει αυτό?
4: Ασφαλώς και ισχύει. Και εάν μας ζητούσαν να κάνουμε μια αποτίμηση αυτής της επιστροφής, έχει δύο όψεις. Η πρώτη όψη είναι ότι το παλάτι
14: και ο θεσμός και η βασιλική οικογένεια είναι πιο δυνατά από τα καπρίτσια, ας το πούμε, ενός παρεκκλίνοντος ή αποκλίνοντος μέλους. Δηλαδή, τι σημαίνει, είναι νίκη για τον Κάρολο, το ότι γυρίζουν πίσω.
2: Ναι.
14: Από την άλλη, είναι ένα αγκάθι. Διότι αυτός που γυρίζει θα δημιουργήσει τόσα προβλήματα, διότι είναι εξορισμού μία προσωπικότης που δεν είναι μέσα ή στα πλαίσια του θεσμού.
2: Ναι.
14: Παρεκκλίνει.
2: Ναι, ναι.
14: Παρεκκλίνουσε
2: ναι.
14: Το. Δεν κρίνω. Είναι μία. Ο Χάρη έχει αποδείξει, δηλαδή γράφοντας ένα βιβλίο όπου λέει ότι το πλάκο στο ξύλο ο αδελφός του. Το γράφουν αλλιώς, ότι σωματικός.
12: Ναι, ναι, ναι.
14: Αυτό. Και ότι ακούστηκαν ρατσιστικά σχόλια μέσα στο σπίτι, στο Buckingham Palace, για το τι χρώμα θα έχει το παιδί. Δηλαδή αυτά δεν λέγονται. Και, άρα θα υπάρξει ένα θέμα με τον Βίλιαμ. Ο Κάρολος κατάφερε να τον φέρει πίσω, είναι επιτυχία του. Κατάφερε να τα εγγόνια του, να βλέπει τα εγγόνια του. Είναι η οικογένεια, μην ξεχνάμε.
2: Ναι,
14: και επίσης, όταν έχεις ένα ρόλο, ποιος είναι ο ρόλος της βασιλείας, να ενώνει τον κόσμο.
2: Ενώτικο
14: τα κόμματα βέβαια κομματιάζουν τον κόσμο. Κόμμα, κομματιάζω. Ο βασιλιάς λοιπόν δεν μπορούσε να έχει μια κομματιασμένη οικογένεια.
2: Έτσι.
14: Άρα κατάφερε με χίλια ζόρια και θα ζοριστεί.
2: Αυτά τα ζόρια θέλουμε να έρθετε ξανά να τα συζητάμε.
12: Θα το δούμε πώς θα εξελιχθεί.
2: Ευχαριστούμε
12: πάρα πολύ που είστε μαζί μας, γιατί μας δώσατε την ανάλυση του τι ακριβώς συμβαίνει τώρα σε αυτό το στάδιο.
14: Και ως οικονομικός συντάκτης βρήκατε και τον πέμπτο λόγο.
12: Ο πέμπτος λόγος ήταν, έτσι.
14: Τα οικονομικά. Τελειώνουν τα χρήματα.
12: Α, μπράβο.
14: Τελείωσαν, αλλά ποτέ.
2: Και πάμε πίσω.
12: Δεν τα λέω γιατί είπατε σαν μπάρφι πρέπει να πούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Να είστε καλά. Φύγαμε. Χρήματα πολλά.
12: Θα ακούσετε και άλλα ποσά τώρα.
2: Χρήματα πολλά αξίζει αυτό το νέο iPhone.
12: Γιατί τόσο πολλά.
2: Γιατί είναι αυτό το νέο iPhone το οποίο παρουσιάστηκε και έχει προκαλέσει φρενίτιδα.
12: Ναι, τι κάνει.
2: Είναι διαφορετικό. Είναι έτσι, είναι διπλό. Είναι το duo iPhone και είναι μαζί μας ο Παύλος Παπαπαύλου, δημοσιογράφος τεχνολογίας του Wide Media Group. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
12: Καλημέρα. Γιατί 4.000
15: πόσο. Καλημέρα. Έχουμε τις ανακοινώσεις. Η Apple ανακοίνωσε και επίσημα το καινούργιο της αναδιπλούμενο. Είναι το πρώτο τηλέφωνο της Apple το οποίο διπλώνει στη μέση. Το έχουμε δει από άλλες εταιρείες. Έχουν ήδη κυκλοφορήσει αρκετά μοντέλα από άλλους κατασκευαστές με λειτουργικό Android. Η Apple αποφάσισε λοιπόν να μπει σε αυτή

0: τις κάμερες έχουν κυρίως. Οι τιμές τους έχουν επίσης πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε λίγο, διότι αποδεικνύουν για άλλη μια φορά αυτό που περιμέναμε όλοι, αυξήσεις λόγω της εκτείναξης των τιμών που έχει γίνει λόγω της AI. Τόσο τα αποθηκευτικά μέσα όσο και τα περαιτέρω parts έχουν ανέβει πάρα πολύ σε κόστος. Στα βασικά μοντέλα, στα 256 GB και στα δύο τωρινά μοντέλα τα βασικά, οι διαφορές είναι πολύ μικρές, είναι γύρω στα 150 ευρώ, που είναι το απόλυτο αξιολογικό που περιμέναμε. Στα πιο μεγάλα μοντέλα, να σας πω, τη μεγαλύτερη διαφορά που συναντάμε, ειδικά στο iPhone 18 Pro Max στα 2 TB, η διαφορά με το περσινό μοντέλο είναι στα 680 ευρώ.
1: Πολύ δηλαδή, μεγάλη διαφορά.
0: Ενώ περιμέναμε, είναι τεράστια η διαφορά. Λέει, θα μπορούσε να βάλει κάποιο ένα δεύτερο τηλέφωνο mid-range.
1: Βέβαια.
0: Είναι, αποδεικνύει ουσιαστικά ότι οι αποθηκευτικοί χώροι έχουν ακριβήνει πάρα πολύ τα αποθηκευτικά μέσα, σκληρή δύση και όλα αυτά. Και τα chip μνήμη ουσιαστικά.
1: Να σε ρωτήσω
0: εδώ,
1: κάτι.
0: Ναι.
1: Πριν, επειδή λέμε για τις τιμές, αλλά εμένα μου έχει κάνει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση αυτό το duo iPhone.
0: Το
1: αυτό το αναδιπλούμενο iPhone. Καθυστέρησε πάρα πολύ να το φτιάξει η Apple. Άλλες εταιρείες είχαν βγάλει αρκετά χρόνια νωρίτερα τέτοιου είδους τηλέφωνα και διάβαζα ότι θέλανε να τελειοποιήσουν ουσιαστικά αυτή την εσωτερική οθόνη. Να μην τζαλακώνεται δηλαδή.
0: Στις ομέσως, η εσωτερική οθόνη ουσιαστικά που είναι μια τεράστια οθόνη που διπλώνει στη μέση, έχει ένα μηχανισμό ο οποίος αυτό προσπαθούν οι εταιρείες και το έχουν καταφέρει οι κατασκευαστές που έχουν ήδη πολλά μοντέλα στην αγορά, να μην φαίνεται η τσάκη στο χρήστη όταν το έχει τέρμα ανοιχτό για να είναι σαν να έχει ένα τάμπλετ. Πάνω εκεί πήγαν να δουλέψουν. Αν εγώ είδα κάτι βίντεο από κάποιους συναδέλφους που ήταν στην Αμερική στην παρουσίαση, δεν έχει κάνει τόσο καλή δουλειά η Apple. Δηλαδή η τσάκιση φαίνεται κανονικά. Να πούμε βέβαια από την άλλη και το εξής για την τιμή, γιατί πάρα πολλοί απορούν για αυτά τα λεφτά. Οι τιμές στα foldables έτσι κι αλλιώς κινούνται σε αυτά τα επίπεδα. Δηλαδή τα τηλέφωνα της Samsung τα τελευταία που βγήκανε πριν από κάποιους μήνες και είναι ήδη στην ίδια λογική των ακριβότερων περιφερειακών που έχουν ανέβει τιμές αυτό που συζητάμε, και αυτά κινούνται πάνω από τα 2.000 ευρώ. Δηλαδή δεν είναι τόσο πολύ ακριβότερα.
2: Και γιατί να μην πάρεις ένα καλό Mac με αυτά τα λεφτά, αυτό είναι το θέμα. Βάζει το ζήτημα.
0: Στα 3.000 τόσο, στα 4.000 ευρώ, προφανώς μπορεί να πάρει ένα πολύ καλό μάκι να δουλέψει.
2: Λοιπόν, το περιμένουμε και στην Ελλάδα. Πότε θα μας έρθει με το καλό?
0: Λοιπόν, αυτό έρχεται τον Οκτώβριο. Το αναδιπλούμενο. Τα κανονικά έρχονται την άλλη εβδομάδα.
2: Μόλις πάρει τα χέρια σου, θα έρθει να μας το δείξει. Το ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παύλο.
1: Ευχαριστούμε.
2: Να σε καλά, να σε καλά. Λοιπόν, κάπως έτσι κλείσαμε και αυτήν την εβδομάδα και αυτήν την εκπομπή. Δυστυχώς με την πολύ, πολύ αρνητική είδηση του χαμού του Γιώργου Μαζονάκη.
1: Μείνετε εδώ, μείνετε στο Action 24, γιατί έρχονται τα παιδιά. Η Ντόρα και ο Γιώργος είναι ήδη εδώ και η Θεοδώρα Απότα έχει εξασφαλίσει μια αποκλειστική συνέντευξη, την οποία θα τη δείτε μετά, από τον Αντώνη Ρέμο.
2: Που για πρώτη φορά μιλάει για τον Γιώργο Μαζονάκη. Είναι η πρώτη του συνέντευξη και το τι ακριβώς θα ακολουθήσει στη συναυλία του Σαββάτου. Θα μείνετε να το παρακολουθήσετε. Εμείς
1: ραντεβού τη Δευτέρα. Να σας ευχηθούμε καλό Σαββατοκύριακο, να προσέχετε, να περάσετε καλά και να ξεκουραστείτε. Καλή σχολική χρονιά για ακόμη μια φορά.
2: Και όλα τα καλά. Μας με Γιώργο Μαζονάκη θα κλείσουμε. Πάμε. Κοίτα η αγάπη που και που καμιά φορά. Κοίτα που πετάει η αγάπη που και που καμιά φορά. Με τα χείλη δαγκωμένα, μάτια στο κενό, τα κατέβασες για μένα.

0: αμέσως μετά. Action τώρα. Με τους Ντόρα Κουτροκόη και Γιώργο Γρηγοριάδη.
1: Κάθε Σαββατοκύριακο μαζί. Ενημέρωση, ναι. Πιο χαλαρά όμως, ε.
2: Γιατί είπε κανείς ότι δεν υπάρχουν ειδήσεις το Σαββατοκύριακο.
1: Με το χιουμοράκι μας, αλλά και τα σοβαρά μας τα θέματα.
2: Παρέα θα είμαστε. Πρωινή παρέα. Αυτό θέλουμε, αυτό θα είμαστε.
1: Θα τα λέμε όλα στο Action 24.

Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια.

0: παιχνίδια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
1: Τα γεγονότα δεν σταματούν ποτέ. Κάθε ημέρα είναι διαφορετική. Αυτός είναι ο μαγικός κόσμος των ειδήσεων. Με άποψη, με θέση. Για όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας. Αυτό θέλουμε, αυτό κάνουμε εδώ στο Action 24.

0: δεύτερη σεζόν με νέο σχήμα.
1: Καλή ποδοσφαιρική σεζόν.
0: Θα είμαστε εδώ κάθε Παρασκευή, θα σχολιάζουμε ό,τι γίνεται στο ποδόσφαιρο κυρίως.
1: Τώρα, άμα ξεκινήσουμε τέτοιες ιστορίες, μπορεί να το πρωί.
0: Όχι, όχι, φτάνει.
1: Δεν είμαστε και για γόρταση.
2: Οι ειδήσεις μετά τις ειδήσεις. Θέλουμε να συνεχίζουμε το ρεπορτάζ. Να αναλύουμε τα γεγονότα της ημέρας.
3: Μαζί με τους πρωταγωνιστές. Να εμβαθύνουμε και να δίνουμε την προοπτική.
4: Με θέση. Γιατί όλες οι ειδήσεις μας αφορούν. Και πρέπει να έχουμε όλα τα δεδομένα και όλες τις απόψεις.
2: Τα γεγονότα, ναι, αυτά έχουν την πρώτη θέση. Εδώ, στο Action 24.
5: Που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους.
6: Μία ημέρα σαν την σημερινή το 1954 φεύγει από τη ζωή μία από τις σημαντικότερες Ελληνίδες ηθοποιούς του περασμένου αιώνα, η Μαρίκα Κοτοπούλη. Αν και διακρίθηκε ως τραγωδός, η ερμηνεία της σε έργα σύγχρονων συγγραφέων θεωρείται ανεπανάληπτη. Η γοητεία που εξέπεμπε σε συνδυασμό με τη σπιρτάδα του μυαλού της μάγευε τόσο το κοινό όσο και τους ανθρώπους του θεάτρου. Η Κοτοπούλη αφιέρωσε τη ζωή της στο θέατρο και υπό την καθοδήγηση και την διδασκαλία της αναδείχθηκε μία επόμενη γενιά ηθοποιών με κύριους εκφραστές την Παξινού, την Λαμπέτη, τον Χόρν, τη Μερκούρη, την Αρώνη και άλλους. Σαν σήμερα το 1973 στην Χιλή, ο στρατηγός Αουγούστο Πινοσέτ ηγείται πραξικοπήματος που με τη βοήθεια και τη χρηματοδότηση των Ηνωμένων Πολιτειών ανατρέπει τον δημοκρατικά εκλεγμένο πρόεδρο Σαλβαδόρ Αλιέντε. Λίγο αργότερα οι πραξικοπηματίες ανακοίνωσαν ότι ο Αλιέντε αυτοκτόνησε, ωστόσο πολλοί ήταν αυτοί που έκαναν λόγο για δολοφονική ενέργεια. Ο Αλιέντε ήταν ο πρώτος μαρξιστής ηγέτης που έγινε πρόεδρος χώρας μέσω ανοιχτών εκλογών. Μία ημέρα σαν και αυτή το 1988 ο Ντούσαν Μπάγεβιτς κάθεται για πρώτη φορά στον πάγκο της ΑΕΚ στην εκτός έδρας αναμέτρηση με τον Πανιόνιο που διεξήχθη στο στάδιο Καραϊσκάκη. Το ντεμπούτο του δεν είναι νικηφόρο αφού οι οικοί ανέρυθροι νικούν 1-0 με γκολ του Νίκου Αναστόπουλου. Στο τέλος της χρονιάς πάντως η Ένωση πανηγύρισε το πρώτο από τα 4 πρωταθλήματα στα οποία την οδήγησε ο Μπάγεβιτς από την άκρη του πάγκου της. Σαν σήμερα το 2001 δύο επιβατικά αεροσκάφη υπό τον έλεγχο τρομοκρατών της Ισλαμιστικής οργάνωσης Αλ-Κάιντα πέφτουν στους δίδυμους πύργους του Παγκοσμίου Κέντρου Εμπορίου στη Νέα Υόρκη, οι οποίοι καταραίουν. Ένα ακόμα αεροπλάνο πέφτει στο Πεντάγωνο και ένα συντρίβεται στην ύπαιθρο της Πενσιλβάνια. Οι νεκροί ξεπέρασαν τους 3.000 ενώ ακόμη περισσότεροι ήταν οι τραυματίες. Πρόκειται για την πιο θανατηφόρα τρομοκρατική επίθεση στην ιστορία της ανθρωπότητας, ενώ ο κόσμος μετά το συγκεκριμένο χτύπημα δεν θα ήταν ποτέ ξανά ο ίδιος. Την 3η 11 Σεπτεμβρίου του 2001 σε αγώνα για την πρώτη αγωνιστική των ομίλων του Champions League ο Παναθηναϊκός νικά 2-0 της Άλκη εκτός έδρας με γκολ των Βλάοβιτς και Μπασινά. Το μάτς έγινε σε βαριά ατμόσφαιρα αφού λίγες ώρες νωρίτερα η παγκόσμια κοινή γνώμη είχε συγκλονιστεί από το τρομοκρατικό χτύπημα στους δίδυμους πύργους. Την επόμενη ημέρα η UEFA ανέβαλε όλους τους ευρωπαϊκούς αγώνες.

Σε μια εποχή που τα fake news μας απειλούν, εμείς εδώ προτάσουμε τις πραγματικές ειδήσεις. Κάθε μεσημέρι θέλουμε να δείχνουμε ό,τι συμβαίνει γύρω μας. Τη στιγμή που συμβαίνει. Στην Ελλάδα, στον κόσμο. Άμεσα, γρήγορα, με άποψη. Η αλήθεια είναι σε πρώτο πλάνο εδώ στο Action 24.

Μια διαφορετική ματιά στον αθλητισμό. Ναι, εδώ μιλούν οι πρωταγωνιστές. Όχι μόνον αυτοί. Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια. Από τις προσπάθειες των αθλητών, αλλά και από τη ζωή τους. Γιατί η ζωή είναι μέσα και έξω από τα γήπεδα.

92 ομάδες. Ένα τρόπαιο. Έλληνες παίκτες. Δηλαδή, πολλοί λόγοι για να συνεχίσεις να βλέπεις Carabao Cup. Στο YouTube του Αθλέτικο.

0: Στόχος μας είναι να παρουσιάζουμε κάθε βράδυ όλες τις απόψεις εδώ, μαζί με τους πρωταγωνιστές.
1: Με νυφαλιότητα, ψυχραιμία, χωρίς μάχες εντυπώσεων αλλά με ουσία. Και με συγκρούσεις, ναι, αλλά με επιχειρήματα.
2: Θα αποκαλύπτουμε το παρασκήνιο, γιατί αυτό πολλές φορές είναι πιο σημαντικό από όσα λέγονται δημοσίως.
0: Ο τηλεθεατής να διαμορφώνει άποψη, αφού ακούσει τα πάντα, όλες τις πλευρές να έχει όλα τα δεδομένα.
1: Το χιούμορ δεν θα λείψει, άλλωστε είναι σημαντικό ότι θα είμαστε όλοι μια παρέα.
2: Ιδίως στην πολιτική. Θα ξεπεράσουμε τις γραμμές των κομμάτων και θα μιλάμε για την πραγματική πολιτική. Εδώ, στο Action 24.

Θέλω ο καλεσμένος μου να νιώθει όμορφα. Δεν τον ανακρίνω, συζητάω μαζί του. Μόνο έτσι μπορεί να βγει ο εαυτός του. Δεν είναι συνεντεύξεις, είναι συζητήσεις άνετες, χαλαρές, ανθρώπινες. Δεν κοιτάω την κλειδαρότρυπα, ποτέ δεν κοίταξα. Αυτές οι βραδινές συζητήσεις είναι συντροφιά, είναι ένα ταξίδι που κρύβει εκπλήξεις.

0: στην καρδιά μου. Κάθε χτυπώ στην καρδιά μου. Όπως η
1: καρδιά σου λέω.
0: Πού το πας το μικρόφωνο, φέρε εδώ.
1: Ας σου φέρω το μικρόφωνο στο κεφάλι, θα σου πω εγώ. Τρία αυτοκίνητα ρε περιμένουν. Το έχεις κάνει εδώ μέσα, σε λίγο θα δείτε να σου πετάμε και γαρίφαλα.
0: Αν να πετάξεις κανένα λούδι, να πετάξεις γαρδένιες.
2: Μουλίτης. Αλήθεια αν τραγουδίζω.
3: Πραγματικά ήταν σαν κεραυνός το νέο αυτό που ακούσαμε.
4: Καλημέρα σε όλους. Αυτό το πρωινό της 11ης Σεπτεμβρίου να ευχηθούμε στο ξεκίνημά μας καλή σχολική χρονιά σε όλα τα παιδιά, σε όλους τους μαθητές. Περισσότερο από 1 εκατομμύριο, Γιώργο μου, παιδάκια στις σχολικές αίθουσες.
5: Καλή σχολική χρονιά και στους γονείς όμως. Τώρα ξέρω τι λέτε οι περισσότεροι εκεί που μας παρακολουθείτε. Επιτέλους, άνοιξαν τα σχολεία. Φύγαν τα παιδιά από το σπίτι να βρούμε λίγο χρόνο και εμείς για εμάς.
4: Έλα, είμαι βέβαιος τώρα, έτσι. Όλα ομαλά, έτσι να ξεκινήσει αυτή η χρονιά χωρίς κενά, χωρίς ελλείψεις. Και πραγματικά όλα να είναι όπως πρέπει να είναι στα ελληνικά σχολεία.
5: Να έχουν καλή φώτιση. Λοιπόν, ξεκινήσαμε με Γιώργο Μαζωνάκη. Σήμερα θα γίνει νεκροψία, νεκροτομή. Ήτανε να γίνει εχθές. Έχει ορίσει τεχνικό σύμβουλο και η οικογένεια. Πάρα πολλά τα αναπάντητα ερωτήματα γιατί έχασε τη ζωή του Έλληνα Σταρ.
4: Ακριβώς. Έχουν ανοίξει τα στόματα. Υπάρχουν μαρτυρίες που τελικώς οδήγησαν στη σύλληψη χθες του ζευγαριού των γιατρών.
5: Και μια σειρά από ανακολουθίες σε αυτά που δήλωναν οι δύο γιατροί από την αρχή μέχρι τα στοιχεία που έχει συγκεντρώσει μέχρι στιγμής, γιατί η έρευνα συνεχίζεται όπως καταλαβαίνουμε, η ασφάλεια. Λοιπόν, είδαμε Αντώνη Ρέμο σε αυτό το intro, το εισαγωγικό της εκπομπής, ο οποίος έκανε μια μικρή αναφορά στην απώλεια του Γιώργου Μαζωνάκη. Ο Αντώνης Ρέμος έχει μιλήσει αποκλειστικά στο Άξιον 24 και μέσα στην εκπομπή μας, κατά τη διάρκεια της εκπομπής μας, θα παρακολουθήσετε και μια συνέντευξη που έδωσε στη Θεοδώρα Απότα και για τις συναυλίες Θεσσαλονίκη και για την απώλεια του Γιώργου Μαζωνάκη και για πολλά άλλα που αφορούν στην καριέρα του γνωστού καλλιτέχνη.
4: Εδώ είμαστε. Πάμε να ξεκινήσουμε, να ανοίξουμε τα παράθυρα της εκπομπής. Θα δούμε όλους τους συναδέλφους, οι οποίοι επιστρέφουν και εκείνοι στο σχολείο, έτσι για λίγες ώρες τουλάχιστον, είναι στον αγιασμό, στον καθιερωμένο αγιασμό. Σήμερα πηγαίνουν τα παιδιά στο σχολείο, παίρνουν τα βιβλία τους και φεύγουν από Δευτέρα κανονικά το μάθημα. Η Γεωργία Τσάλη, Γιώργος Μαρκόπουλος, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας θα σας πάμε, ο Περικλής Πατσούρης και ο Μάνος Τριγώνης στην Κρήτη.
5: Καλημέρα σε όλα τα πρωτάκια, γιατί και εσείς πρωτάκια είστε τώρα, πρώτη μέρα στο σχολείο, τι είστε. Πάμε, από πού θα ξεκινήσουμε, πάμε Κρήτη.
4: Πάμε
5: στο Μάνο Τριγώνη. Έλα Μάνο, καλημέρα.
6: Καλημέρα από το 9ο γυμνάσιο Ηρακλείου και το 10ο λύκειο Ηρακλείου, το 9ο γυμνάσιο, το Ωνάσιο πλέον, καθώς ανακαινίστηκε και είναι έτοιμο να υποδεχθεί τους μαθητές για τη νέα σχολική χρονιά. Βρισκόμαστε στην περιοχή των Δειλινών. Το σχολικό συγκρότημα εδώ πίσω μας έχει πολλά παιδιά, εκατοντάδες παιδιά, πολλά τα χαμόγελα σήμερα, χωρίς τσάντες βέβαια, γιατί θα παραλάβουν τα παιδιά, όπως είπατε και εσείς, τα βιβλία για τις επόμενες ημέρες και τη νέα σχολική χρονιά. Έχουμε πολλά χαμόγελα που βλέπουμε.
4: Πάμε στους πρωταγωνιστές.
6: Περιμένουμε και την Υπουργό Παιδείας.
4: Πάμε στους πρωταγωνιστές. Θα έρθει και η κυρία Ζαχαράκη. Θα τη δούμε. Πάμε στα παιδιά.
6: Θα πούμε καλημέρα εδώ με τα παιδιά, με τις μαθήτριες εδώ του σχολείου. Θα μας πούνε τι τάξη πάνε, πώς είναι τα συναισθήματά τους για το πρώτο κουδούνι της χρονιάς. Καλημέρα.
7: Καλημέρα. Γεια σας. Καλή σχολική χρονιά. Πάω τρίτη γυμνασίου.
6: Πώς σου φαίνεται, τι σου έλειψε όλο το καλοκαίρι και θέλεις να το ξανασυναντήσεις σήμερα, τι σου έλειψε η παρέα, σου έλειψαν τα μαθήματα.
7: Μου έλειψε η παρέα, το σχολείο, αυτά, καθηγητές.
6: Ποια μαθήματα σου αρέσουν.
7: Εντάξει, όλα είναι ωραία, δεν έχω κανένα που να μην μου αρέσει.
6: Μάλιστα, μαζί εδώ η δικιά μας κοπέλα.
8: Λοιπόν, καλή σχολική χρονιά έχουμε σε όλα τα παιδιά. Να διαβάζουν, εγώ θα πω Δευτέρα Γυμνασίου και το καλοκαίρι βαριόμουν πάρα πολύ. Ας πούμε εδώ, ξέρω εγώ όλο το σχολείο είναι, για μένα είμαστε μια παρέα, ξέρω εγώ, γνωρίζω με όλα τα παιδιά και ξέρω εγώ μου έχουν λείψει όλοι και αυτοί που θα φύγουν ξέρω θα μου λείψουν πάρα πολύ και ναι. Αυτά.
9: Είναι κάποια μαθήματα που σου αρέσουν περισσότερο ή που δεν σου αρέσουν?
8: Αυτό που δεν μου αρέσει καθόλου είναι η ιστορία, γιατί δεν ξέρω, δεν το έχω καθόλου. Ποτέ δεν το είχαμε αυτό το μάθημα. Τα μαθηματικά μου αρέσουν, αλλά συγκεκριμένα σε κάποια δεν το έχω τόσο. Αλλά εντάξει.
9: Σε κάποια. Συμμαθήσω εδώ. Εντάξει, πα.
10: Ωραία, με λένε Γιώργο.
9: Προ την κάμερα, σε παρακαλώ.
10: Γεια σα, με λένε Γιώργο. Πηγαίνω δεύτερο γυμνασίου. Εγώ πιστεύω τον Άσο μπορεί να είναι καλύτερη για τα καθαριά, γιατί είναι πιο καλά τα μαθήματα, να σου πω και έτσι. Πιστεύω ότι θα. Πιστεύω. Να πω αυτά.
4: Μπράβο,
9: τι σου αρέσει περισσότερο, τι σου έλειψε το καλοκαίρι?
10: Μου έλειψαν οι φίλοι μου, οι παρέες που κάνουν και πάρα πολύ, το κηλικείο και τα μαθήματα.
4: Μάνο, θα επιστρέψουμε σε σένα.
9: Αυτά που μας άρεσαν και εμάς, Γιώργο, και τώρα. Αυτά που μας άρεσαν και εμάς. Αυτά που μας άρεσαν και εμάς.
5: Φίλος μας, πολύ ο Γιώργος.
9: Και ο νεαρός μας πεις εδώ να μας πει μια καλημέρα. Καλημέρα, νεαρέ.
5: Καλημέρα.
9: Τι τάξη πας, πώς σου φαίνεται εσύ το πρώτο κουδούνι?
11: Έχω να πω τρίτη ηλικίου. Δεν πολύ αρέσει η ιδέα του Ανασίου. Τόσα ψυχιατρία το έχουν κάνει. Αλλά χαίρομαι, θα ανοίξανε.
4: Είναι ένα δημόσιο σχολείο το οποίο πλέον έτσι υπάγεται στα Ωνάσια, στα λεγόμενα Ωνάσια σχολεία. Τι ώρα θα έρθει εκεί η κυρία Ζαχαράκη? Τι ώρα θα γίνει ο αγιασμός?
9: 10 η ώρα αναμένεται να φτάσει εδώ και να επισκεφτεί το σχολείο, να περιηγηθεί στις εγκαταστάσεις. Περιμένουν και εδώ οι διευθυντές πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας, αλλά και ο περιφερειακός διευθυντής εκπαίδευσης Κρήτης για να την υποδεχτούν. Περιμένουμε και εμείς την άφηξή της.
5: Την καλημέρα μας στην Υπουργό. Μάνο, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε Καλαμάτα. Πάμε στο Γιώργο Μαρκόπουλο να δούμε τι έγινε και εκεί. Συναισθήματα από τα παιδιά, Γιώργο, που χτύπησε το πρώτο κουδούνι της χρονιάς. Καλημέρα.
12: Καλή σας μέρα. Μια νέα χρονιά ξεκινάει. Τελείωσαν οι διακοπές, πλέον οι νέοι μαθητές μπαίνουν στις αίθουσες για τη νέα σχολική χρονιά, μια δημιουργική χρονιά να ευχηθούμε κι εμείς, με υγεία, πρόοδο, αισιοδοξία. Βρισκόμαστε στο 5ο γυμνάσιο της πόλης, εδώ στην είσοδο της Καλαμάτας, και έχουμε μαζί μας τον διευθυντή του σχολείου, τον κύριο Ηλία Παρθένιο.
13: Καλημέρα.
12: Τέλος οι διακοπές.
13: Καλημέρα. Τέλος οι διακοπές. Είναι μια νέα χρονιά που ξεκινάει. Ξεκινάμε με αισιοδοξία. Τα παιδιά έχουν έρθει με χαρά. Το σχολείο είναι έτοιμο. Τα βιβλία είναι στη θέση τους. Ετοιμάζονται τώρα να τα παραλάβουν. Οι καθηγητές είναι στη θέση τους. Είμαστε πλήρεις. Ξεκινάμε δηλαδή με τους καλύτερους ιονούς για τη φετινή χρονιά. Και ελπίζουμε ότι η ελληνική κοινωνία θα έχει, να έχει στο νου της, είναι πολύ σημαντικό, ότι η δημόσια εκπαίδευση είναι πραγματικά πολύ σπουδαία και προσφέρει στα παιδιά. Και θέλω να το πω αυτό, η υπευθυνότητα των εκπαιδευτικών είναι ένα από τα βασικά προσόντα που έχουν. Το διαπιστώνω ως διευθυντής καθημερινά και το λέω στους φίλους που μας παρακολουθούν, να έχουν εμπιστοσύνη στη δημόσια εκπαίδευση. Τα παιδιά τους είναι σε καλά
4: έτσι
13: χέρια.
4: Έτσι πρέπει, Γιώργο μου, γιατί κακά τα ψέματα.
12: Τι πιο ωραίο μήνυμα.
4: Τη μισή ημέρα τους τα παιδιά μας, είναι το δεύτερο σπίτι τους, τη μισή ημέρα τους τα παιδιά μας, την περνούν στο σχολείο, έτσι, με τους καθηγητές τους, με τους δασκάλους τους και φυσικά με τους συμμαθητές τους. Σε ευχαριστούμε πολύ και σένα. Πάμε στον πύργο, στον Περικλή Πατσούρη, να δούμε εκεί πώς είναι έτσι, ποια είναι η διάθεση των παιδιών. Καλό είναι εν μέρη που άνοιξε Παρασκευή το σχολείο. Θα το εμπεδώσουν μέσα στο Σαββατοκύριακο.
5: Η μετάβαση θα είναι πιο ομαλή.
14: Καλημέρα.
4: Γεια σου, Περικλή.
14: Καλημέρα. Πριν από 5 λεπτά τελείωσε ο αγιασμός και τα παιδιά μπήκαν στις σχολικές αίθουσες, έτσι. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Είχαν φέρει γενικότερα τις τσάντες και ξέρετε τώρα.
4: Για να πάρω τα βιβλία.
14: Εντάξει. Ναι, δεν τους άρεσε πολύ αυτό από ό,τι είδαμε. Δεν τους άρεσε. Έλα, Μάκη, εδώ έχουμε και γονιό να μας πει συναισθήματα. Καλημέρα.
15: Πρώτη μέρα δεν τους δέχεται και πολύ ευχαριστημένους. Ούτε τσάντα, ούτε τίποτα. Θα δούμε, εντάξει.
14: Ξύπνησαν εύκολα σήμερα τα παιδιά?
15: Όχι, είχαμε τραβήγματα.
14: Εδώ και ο Θοδωρής με το ζόριο. Και ο Θοδωρής ξύπνησε εύκολα, Θοδωρή.
15: Ξύπνησε
14: εύκολα.
16: Ναι,
14: λέει, του άρεσε. Γενικά συναισθήματα.
15: Λίγο γκρίνια, τώρα θα συνηθίσουν, δεν πειράζει. Εμείς θα χαλαρώσουμε λίγο. Απ' τη μία, απ' την άλλη θα έχουμε τα βάσανα το να διαβάσουμε.
14: Θα χαλαρώσουμε λίγο, ακούσατε Γιώργο και τώρα τι είπε.
15: Θα χαλαρώσουμε λίγο, μετά θα έχουμε τα διαβάσματα. Έτσι και τα πήγαινε, φέρτον.
14: Αυτό που λέγατε.
16: Έτσι ξεκινήσαμε.
15: Τι να κάνουμε.
16: Χαίρονται
14: πάντως, ευχάριστο, να είσαι καλά, ότι καλύτερο καλή όλη η χρονιά. Ναι, οι γονείς χαίρονται γενικότερα.
4: Είναι δύσκολο και για τους γονείς, παιδιά. Οι εργαζόμενοι γονείς τώρα είναι και ένα ζήτημα όλο το καλοκαίρι αυτό, έτσι. Για το ποιο θα κρατήσει και τα μικρά παιδιά στο σπίτι, χρονιά.
17: Καλή σχολική χρονιά σε όλα τα παιδιά. Ναι. Να υπάρχει υγεία πάνω απ' όλα και τα παιδιά να αποκτήσουν όσο περισσότερη γνώση γίνεται.
14: Ξύπνησαν εύκολα σήμερα.
17: Τα προσωπικά τα δικά μου, το ένα εύκολα, το άλλο δύσκολα. Αλλά θεωρώ ότι είναι οι πρώτες μέρες και όλα θα πάρουν τον δρόμο τους.
14: Να είστε επίκεια. Καλά, καλή σχολική χρονιά να έχετε.
17: Καλή σχολική χρονιά σε όλους, όλα τα παιδιά.
14: Και επίκεια, λέει ο Γιώργος με την τώρα Κοντροκόη.
17: Ναι, και λίγη επίκεια καλή είναι, χρειάζεται.
14: Είναι και δικηγόρος ο κύριος Καραγιάννης.
17: Εντάξει, αυτό είναι πραγματικό, δεν είναι δικηγορικό. Είναι αληθινό. Να είστε καλά.
14: Άρα καταλαβαίνετε ότι γενικότερα χαμόγελα υπήρχαν αρκετά. Βρήκαν κόσμο, τα παιδιά εδώ στο τρίτο γυμνάσιο Αμαλιάδας. Έτσι, ένας πολύ ωραίος χώρος που γενικότερα μας άρεσε όλο αυτό που ζήσαμε. Και οι μαθητές με χαμόγελο ξεκινούν να περάσουν υπέροχα αυτή τη νέα σχολική χρονιά. Και γενικά, έλα Γιώργο.
16: Η 11η Σεπτεμβρίου σημαίνει ότι κάθε κατεργάρης επιστρέφει πλέον στο πάγκο του. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μην εκεί να καταγράψει συναισθήματα από τα παιδιά. Για τα ρεπορτάζ στο Δελτίο Ειδήσεων που θα ακολουθήσει. Έτσι.
4: Το θετικό της ημέρας είναι ότι παρακολουθούμε τους αγιασμούς από νωρίς το πρωί και στην προηγούμενη εκπομπή γίνονται με καλό καιρό σήμερα. Μας κάνει το χατήριο καιρός. Δημήτρης Παπαϊωάννου είναι εδώ μαζί μας στο στούντιο να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Έτσι, κατά τη διάρκεια
18: της ημέρας. Για πολλούς λόγους. Γιατί είναι Παρασκευή και έρχεται Σαββατοκύριακο. Οπότε τα παιδιά.
16: Αυτό τώρα είναι και λίγο δίκοπο μαχαίρι. Γιατί ναι, σήμερα ξύπνησαν στην ώρα τους.
18: Έχει δίκιο, Γιώργο.
16: Τώρα έρχεται το Σαββατοκύριακο που πάλι θα ξυπνήσουν αργά και άντα από Δευτέρα πάλι να τους τραβήξουν.
4: Φαντάσου τώρα σήμερα να ξύπναγες και να ήταν συννεφιά και βροχή. Πολύ πιο άσχημο.
18: Όχι, όχι. Είναι πολύ καλό ο καιρό σήμερα. Καλοκαιρινό, αστικά θα έλεγα, σε όλη τη χώρα σχεδόν. Με ηλιοφάνεια στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Μόνο στα ορεινά της Υπήρου θα σημειωθούν κάποιες μπόρες. Μόνο εκεί τίποτα ιδιαίτερο. Στην υπόλοιπη χώρα θα είναι πάρα πολύ καλός καιρός, καλοκαιρινός. Οι βοριάδες στα 4 με 5 δεν προβληματίζουν. Μόνο στις Κυκλάδες φτάνουν τοπικά τα 6 μποφόρ. Στο Αιγαίο, στο Ιόνιο πιο ασθενείς 2 με 4. Στο Νότιο Ιόνιο 5 μποφόρ. Λέμε καλοκαιρινός καιρός γιατί και οι θερμοκρασίες, ειδικά το μεσημέρι, θα ανέβουν σήμερα και θα θυμίζουν Ιούλιο ουσιαστικά. Βλέπουμε χαρακτηριστικά 32 με 35 τοπικά. Θα φτάσει και 36 με 37 βαθμούς σήμερα η θερμοκρασία. Καταλαβαίνουμε ότι είναι υψηλές θερμοκρασίες αρκετά για μέσα Σεπτεμβρίου σχεδόν που έχουμε φτάσει. Λοιπόν, Αττική, πολύ καλός ο καιρός και εδώ στην Αττική. 35 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία, με ηλιοφάνεια, μεταβλητή άνεμη 2 με 4, μόνο στον Ευωϊκό, εκεί που θα επιμένουν οι βοριάδες, θα φτάνουν τα 5 μποφόρ. Θεσσαλονίκη, εκεί πολύ καλός ο καιρός, ηλιοφάνεια, λίγα σύννεφα μόνο γύρω από τα ορεινά. 33 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία, καλές σχετικά θερμοκρασίες, 2 με 4 μποφόρ, με υγρασία λόγω του νοτιά που έρχεται από το θερμαϊκό. Αλεξανδρούπολη, ηλιοφάνεια και εκεί πολύ καλές καιρικές συνθήκες. 32 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία, 30 βαθμούς στη Λίμνο, πολύ καλός καιρός και εκεί. Στην Κέρκυρα 31 βαθμούς το μεσημέρι, με λίγα σύννεφα. Στην Τρίπολη, χωρίς βροχή και η Τρίπολη, 32 βαθμούς το μεσημέρι. Και στο Ηράκλειο της Κρήτης, έως 30 βαθμούς, με ηλιοφάνεια και γενικότερα στην Κρήτη. Και εδώ στην Αττική, 34 βαθμούς στα Μέγαρα, από τις πιο υψηλές θερμοκρασίες που θα σημειωθούν στην Αττική. 32 βαθμούς στον Πειραιά, 33 στην Κηφισιά, 32 στην Γλυφάδα και στο Λαύριο 31 βαθμούς. Λοιπόν, αύριο θα συνεχιστεί το καλοκαίρι κυρίως στην κεντρική και νότια χώρα, κυρίως από το ύψος Στερεάς και νοτιότερα. Από το απόγευμα στη Μακεδονία και στην Ήπειρο θα σημειωθούν μπόρες οι καταιγίδες. Και το λέω και για τη συναυλία αύριο.
16: Βεβαίως,
18: του Αντώνη
16: Ρέμου. Έχει σημασία αυτό. Τι μπορεί να έχουμε άστατο καιρό εκεί.
18: Το βράδυ φαίνεται να σημειώνονται μπόρες, πιθανόν και καταιγίδα το βράδυ του Σαββάτου.
16: Έλα, ρε Δημήτρη, μας τα χαλάσουμε.
18: Είναι
16: τώρα.
18: Πολύ μεγάλη πιθανότητα. Δηλαδή θα είναι τοπικού χαρακτήρα, αλλά είναι πολύ μεγάλη πιθανότητα να επηρεάσει και την πόλη της Θεσσαλονίκης.
4: Και είδαμε τη ραγδαιότητα.
18: Σύντομη, αλλά θα υπάρξει.
4: Είδαμε όμως τη ραγδαιότητα την προηγούμενη φορά που είχαμε καιρικά φαινόμενα αντίστοιχα στη Θεσσαλονίκη. Μόνο για μισή ώρα θυμάσαι
16: τα
4: προβλήματα τα οποία προκλήθηκαν και στους δρόμους που πλημμύρισαν. Στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.
18: Είναι η κλασική αστάθεια. Δεν θα δούμε τόσο πολύ νερό, αλλά για λίγο πιθανόν να είναι έντονη αυτό το πέρασμα από μπόρες που θα έχει και ο νομός Θεσσαλονίκης αύριο το βράδυ. Το τονίζω, αύριο το βράδυ στη Θεσσαλονίκη. Στην υπόλοιπη χώρα θα είναι πολύ καλός ο καιρός, στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας και θα έχουμε και υψηλές θερμοκρασίες. Αλλά εκεί στη Μακεδονία, στην Ήπειρο και λιγότερο και στη Θεσσαλία θα είναι άστατος ο καιρός από το απόγευμα και μετά. Και Κυριακή πέφτει λίγο η θερμοκρασία. Θα έχουμε και κάποιες μπόρες ανατολική και βόρεια χώρα. Όχι κάτι έντονο τελικά. Την επόμενη εβδομάδα θα πέσει η θερμοκρασία και λίγο κάτω από τα κανονικά για την εποχή. 27-29 βαθμούς θα είναι η μέγιστη θερμοκρασία, τοπικά πολύ περιορισμένα τριαντάρια. Οπότε θα είναι λίγο πιο φθινοπορεινός ο καιρός και με κάποιες μπόρες άστατο καιρό, δηλαδή ιδίως το μεσημέρι και το απόγευμα την επόμενη εβδομάδα. Οπότε θα πέσει η θερμοκρασία, θα φύγει το βαθύ καλοκαίρι, θα φύγει.
4: Θα επιστρέψει ή θα φύγει.
18: Το βαθύ καλοκαίρι πιστεύω όχι. Αλλά τα 30-31-32 θα τα ξαναδούμε σίγουρα. Δεν υπάρχει περίπτωση.
4: Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε πολύ.
16: Ελάτε, κυρία Τσιόκρη.
4: Έλεγε για την 11η Σεπτεμβρίου νωρίτερα και αμέσω σε όλου μα, όταν ακούμε 11η Σεπτεμβρίου, θυμόμαστε αυτήν την αποκαλούμενη μέρα η οποία άλλαξε τον κόσμο ουσιαστικά. Αναφερόμαστε στο 2001 και στο χτύπημα στου δίδυμου πύργου και στο Πεντάγωνο των ΗΠΑ.
16: Με χιλιάδες
4: νεκρούς
16: εκεί, έτσι, ναι. Με χιλιάδες νεκρούς.
4: Ακριβώς.
16: Και με πολλά αναπάντητα ερωτήματα, ρε παιδιά, ακόμη και σήμερα.
4: Ακόμα και σήμερα.
16: Για εκείνη την επίθεση.
4: 25 χρόνια έτσι. Μετά.
16: Δηλαδή, πώς γίνεται να μην ήξεραν τίποτε οι Αμερικάνοι για αυτή την επίθεση, να μην την απέτρεψαν. Δηλαδή, είναι ερωτήματα τα οποία ακόμη ψάχνουν απαντήσεις.
4: Και δείχνουμε βέβαια πόσο καλά προετοιμασμένοι ήταν και οι θύλακες της Αλ-Κάιντα, οι μαχητές της Αλ-Κάιντα τότε.
19: Φυσικά, βέβαια, μπορεί να υπάρχουν και απαντήσεις, οι οποίες
4: να πούμε στους
19: τηλεθεατές,
4: βλέπουν
19: και τις έχουν οι μυστικές υπηρεσίες.
16: Σαφώς.
19: 25 χρόνια λοιπόν από αυτή την μαύρη ημέρα, η Νέα Υόρκη φυσικά βρίσκεται στο επίκεντρο των εκδηλώσεων μνήμης για τα σχεδόν 3.000 θύματα. Η Νέα Υόρκη λοιπόν τιμά σήμερα την 25η επέτειο από τις επιθέσεις της 11η Σεπτεμβρίου, με τις εκδηλώσεις μνήμης να κορυφώνονται στο Εθνικό Μνημείο της 11η Σεπτεμβρίου, στο σημείο που βρίσκονται οι δίδυμοι πύργοι του Παγκόσμιου Κέντρου Εμπορίου. Πάνω από το λιμάνι λοιπόν της Νέας Υόρκης βλέπουμε εδώ και τα πλάνα. 2.977 drones φώτισαν τον ουρανό. Ένα drone για κάθε θύμα της επίθεσης, των επιθέσεων της 11ης Σεπτεμβρίου. Η κεντρική τελετή, να σας πω πώς, θα ξεκινήσει με την καθιερωμένη ανάγνωση των 2.893 ονομάτων των θυμάτων, στα οποία περιλαμβάνονται οι άνθρωποι που έχασαν τη ζωή τους στις επιθέσεις το 2001, αλλά και στην επίθεση στο Παγκόσμιο Κέντρο Εμπορίου το 1993. Ναι. Θα τηρηθούν 7 στιγμές σιγής. Οι 6 από αυτές αντιστοιχούν στις κρίσιμες στιγμές εκείνης της ημέρας. Έχει προσθεθεί φέτος μία ακόμα για τους ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους
16: μετά
19: από ασθένειες που συνδέονται με την 11η Σεπτεμβρίου.
4: Θυμόμαστε ωστόσο και τα θύματα του 4ου αεροσκάφους, το οποίο δεν βρήκε μεν το στόχο του. Παρόλα αυτά, επιβάτες και πλήρωμα αποφάσισαν ουσιαστικά να προκαλέσουν την πτώση του, προκειμένου
16: για να
4: μην, ακριβώς, για να μην χτυπήσουν σε κατοικημένη περιοχή.
16: Ναι. Πάμε Φιλιππίνες. 5 νεκροί, 86 αγνοούμενοι. Πού?
19: Είναι συγκλονιστικές οι εικόνες από το φλεγόμενο πλοίο. Τις βλέπουμε εδώ. Το βίντεο δημοσιεύτηκε στο Facebook από την ακτοφυλακή των Φιλιππίνων και βλέπουμε την πύρινη κόλαση στο MV June Aster. Στο πλοίο λοιπόν, το οποίο ταξίδευε στην τουριστική πόλη, κοντά στην τουριστική πόλη Κορών της επαρχίας Παλαουάν, επέβαιναν συνολικά 134 άνθρωποι, 117 επιβάτες και 17 μέλη πληρώματος. Μέχρι στιγμής έχουν διασωθεί 43 άτομα. Ένας εκπρόσωπος της ακτοφυλακής σημείωσε ότι πραγματοποιούνται επιχειρήσεις αναζήτησης για τους αγνοούμενους, ενώ όπως φαίνεται και στα πλάνα, ο πυκνός καπνός και η ακραία ζέστη εμπόδισαν τους πυροσβέστες να μπορέσουν να επιβεβαστούν στο πλοίο. Η ακτοφυλακή, θέλω να σας πω ότι έχει αναπτύξει 5 σκάφη και δίτες στην περιοχή, σκάφη διάσωσης του στρατού, ψαράδες, αλλά και ιδιοκτήτες από θέρετρα εκεί κοντά βοηθούν σε όλη αυτή την αναζήτηση. Φυσικά οι αρχές ερευνούν τις συνθήκες της τραγωδίας, ενώ ένας επιζώνα ανέφερε πως η πρώτη έκρηξη ακούστηκε από το σημείο στο οποίο φυλάσσονταν τα οχήματα και οι μοτοσυκλέτες.
4: Πάρα πολύ μεγάλος ο αριθμός των αγνοωμένων.
19: Πολύ μεγάλος.
4: Τώρα πάμε να δούμε, υπάρχει ένα στιγμιότυπο με τη Σελίν Ντιόν και το σωματοφύλακά της.
19: Κοιτάξτε εδώ, βρίσκεται στο Παρίσι. 4 χρόνια μετά την διάγνωση με σύνδρομο δίσκαμπτου ατόμου. Τώρα λοιπόν θα ξεκινήσει τις συναυλίες της. Πάρα πολύ μεγάλος ο ενθουσιασμός. Οι θαυμαστές της βρίσκονται όπου είναι και αυτοί. Πηγαίνουν εκεί, την είδαμε και τις προάλλες που τραγούδησε για αυτούς έξω από το ξενοδοχείο στο οποίο βρισκόταν. Μία λοιπόν στιγμή, βλέπουμε λοιπόν εδώ τον σωματοφύλακά της, ο οποίος έχει το χέρι του ουσιαστικά στην πλάτη της προκειμένου να τη στηρίξει, ενώ έχει σκαρφαλώσει στο αυτοκίνητο για να χαιρετήσει τους θαυμαστές της.
16: Ωραία. Εντάξει, αυτή είναι η δουλειά του. Και Βι Κώστερ. Τα έχουμε δει και στην ταινία, ο σωματοφύλακας. Έτσι δεν είναι.
4: Το πήγες
16: ναι, πολύ μακριά. Την ίδιο προλάβει η Whitney Houston. Ευχαριστούμε πολύ, Χριστίνα, να είσαι καλά.
4: Χριστίνα.
16: Έλα, περάστε να καθίσουμε.
4: Να καθίσουμε, θα ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας, θα μείνουμε και σήμερα στην υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη, γιατί όπως είπαμε, πρέπει και περιμένουμε τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής έκθεσης και επίσης μαθαίνουμε πριν από λίγο Οι πληροφορίες λένε ότι η κηδεία του αγαπημένου καλλιτέχνη θα γίνει τη Δευτέρα στο τρίτο νεκροταφείο στην Οίκαια. Ναι. Τη Δευτέρα, έτσι. Γιατί πολλοί θαυμαστές αναρωτιούνται, θέλουν να παραβρεθούν και το λέμε για να το πληροφορηθείτε κι εσείς.
16: Είναι μαζί μας ο κύριος Παπαϊωάννου. Καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε, κύριε Παπαϊωάννου. Εμείς σας ευχαριστούμε. Θα δούμε και τον συνάδελφο, τον Φάνη, τον Καραμπατσάκη, ο οποίος θα μας δώσει και όλες τις τελευταίες εξελίξεις για την υπόθεση Μαζονάκη. Μαζί μας είναι και ο κύριος Παπαϊωάννου, είναι επεμβατικός καρδιολόγος, για να συζητήσουμε και μαζί σας, κύριε Παπαϊωάννου, γιατί έγινε αυτή η θεραπεία τελικά στο συγκεκριμένο ιατρείο. Φάνη, έλα να ξεκινήσουμε από εσένα, δώσε μας όλο το ρεπορτάζ.
20: Οι δύο γιατροί παραμένουν κρατούμενοι μετά τη σύλληψή τους χθες. Σχηματίστηκε από την ασφάλεια ήδη δικογραφία εις βάρος τους για το αδίκημα της θανατηφόρας έκθεσης. Θα μεταφερθούν στη μία η ώρα στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων, όπως πληροφορούμαστε, για να εμφανιστούν ενώπιον του εισαγγελέα, ο οποίος θα κρίνει αν θα απαγγείλει κατηγορία ή μπορεί, τα ξέρει και ο κ. Παπαϊωάννου καλύτερα να μας τα εξηγήσει σε λίγο, να διατάξει κάποια περαιτέρω έρευνα προτού ασκηθούν ποινικές διώξεις.
4: Για να δώσουμε τροφή στη συζήτηση, πηγές, ουσιαστικά η σύλληψη των δύο γιατρών έγινε μετά από δύο μαρτυρίες που ουσιαστικά ήταν πολύ αντίθετες σε σχέση με αυτά τα οποία είχαν δηλώσει αρχικώς το ζευγάρι, έτσι, σε ό,τι αφορά στην ώρα, ας πούμε, στην οποία προσήλθε στο ιατρείο ο αγαπημένος καλλιτέχνης.
20: Υπέπεσαν σε σωρία αντιφάσεων, δύο κυριαρχούν. Η μία είναι ότι, όπως είπαν αρχικά, ο γνωστός τραγουδιστής είχε πάει στην ιδιωτική κλινική μετά τις 4 το μεσημέρι, αλλά προέκυψε ότι βρισκόταν εκεί από τη 1 το μεσημέρι. Πρέπει να δούμε τι γινόταν αυτό το τρίωρο μέσα στην ιδιωτική κλινική. Και δεύτερο και πιο σημαντικό, ενώ αρχικά είπαν ότι δεν είχαν ξεκινήσει την πλασμαφαίρεση, προέκυψε αργότερα ότι ήταν κατά τη διάρκεια αυτής της επέμβασης, της ενέργειας, προήλθε ο θάνατος του γνωστού τραγουδιστή, ο οποίος, αν προκύψουν και λάθη, πάλι δίνω τροφή για συζήτηση, μπορεί να προκύψει και το αδίκημα της ανθρωποκτονίας.
4: Ναι, γιατί στην πρώτη περίπτωση υπήρχε κάτοικος εκεί της περιοχής που είπε ότι εγώ είδα το Μαζονάκη να εισέρχεται μία ώρα το μεσημέρι, και στη δεύτερη περίπτωση που μας λέει ο Φάνης, ο ίδιος ο διασώστης είπε ότι το μηχάνημα ήταν εν λειτουργία, έτσι Φάνη, όταν μπήκανε μέσα
20: 45
4: στο... 45
20: λεπτά.
4: Ακριβώς. Και νομίζω ότι αυτά τα δύο στοιχεία είναι πολύ σημαντικά.
16: Είναι και τα δεδομένα ούτως ή άλλως και... που υπάρχουν πια και έχουν καταγράψει γενικότερα το τι συνέβη μέσα στο ιατρείο.
21: Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα υπόθεση εργασίας, γιατί ενδιαφέρει πάρα πολύ κόσμο την ασφάλειά του και την, όταν εναποθέτει την υγεία του σε ιατρικά χέρια. Ή εναποθέτει την υγεία του και το σώμα του σε κάποιον να του κάνει ιατρικές πράξεις που μπορεί να μην είναι γιατρός. Εδώ έχουμε ένα δεδομένο από το ρεπορτάζ, ότι έχει ασκηθεί ποινική δίωξη. Τι σημαίνει έχει ασκηθεί ποινική δίωξη? Με βάση τις ενδείξεις, ένας εισαγγελέας έχει εκτιμήσει τις καταθέσεις και τα πρώτα έγγραφα στοιχεία. Επί διατάξει κάποιες ενέργειες επιτόπου, το είδαμε, τις είδαμε ότι έγιναν. Και έχει διαπιστώσει σε μια πρώτη φάση ότι υπάρχουν ενδείξεις για τη θανατηφόρο έκθεση.
16: Κακούργημα.
21: Τι είναι αυτό? Ναι, είναι κακούργημα, γιατί επήλθε θάνατος. Ναι. Κανονικά είναι πλημέλημα. Τι σημαίνει θανατηφόρος έκθεση? Ότι κάποιος, χωρίς ιδιότητα καταρχήν, περιαγάγει έναν άλλο άνθρωπο από μια ασφαλή κατάσταση σε μια ανασφαλή κατάσταση. Τον εκθέτει σε κίνδυνο. Και τον εκθέτει σε κίνδυνο είτε από μόνος του και τον καθιστά αβοήθητο, δηλαδή τον περιαγάγει σε ένα κίνδυνο που είναι πολύ πιθανό να επέλθει, είτε τον καθιστά αβοήθητο ενώ έχει κάποια ιδιότητα να τον προστατεύσει.
16: Κάτι
21: εκεί πηγαίνουν
16: που
21: οι γιατροί.
16: Έγινε, για παράδειγμα, κατά τη μεταφορά του στο νοσοκομείο, γιατί και γι' αυτό συζητάμε, αφού υπήρχαν δύο γιατροί, γιατί τουλάχιστον ένας από τους δύο
4: δεν συνόδευσε
16: μέσα στο ασθενοφόρο στην
21: ναι, γενική. Αυτό έχει Ξέρετε. Σημασία. Είναι η ιατρική, κομμάτι της ιατρικής δεοντολογίας. Αυτό είναι νόμος, δεν είναι κάτι ηθικό. Είναι κομμάτι της ιατρικής δεοντολογίας ότι πρέπει να είμαι νομιμοποιημένος, αδειοδοτημένος, εξειδικευμένος με το προσωπικό και το υλικό δυναμικό, δηλαδή να έχω τα μηχανήματα τα κατάλληλα για να μπορέσω να βοηθήσω. Πολλές φορές μπορεί να χρειάζεται νοσοκομείο. Πάντα παίρνω ιατρικό ιστορικό, πάντοτε ζητώ εξετάσεις για να διασφαλίσω ακριβώς το ότι δεν θα περιαχθεί από μια ασφαλή κατάσταση ένας ασθενής σε μια ανασφαλή. Εκεί λοιπόν, και γι' αυτό έχουμε το θέμα του ότι πρέπει να τηρούνται όλα αυτά. Αν κάτι δεν έχει τηρηθεί, δεν είναι θέμα ιατρικής αμέλειας. Η ιατρική αμέλεια είναι κάτι το οποίο είναι υπιότερο. Ναι. Εδώ έχουμε γνώση του ότι δεν έχω κάτι από αυτά και τον περιεγάγω εν γνώση μου σε μια ανασφαλή
16: πάμε
21: κατάσταση.
16: Στον γιατρό μας, θέλω να σας ρωτήσω κάτι που συζητάγαμε πάνω στο γραφείο και έχουμε μια απορία. Mm-hmm. Έχει ασκηθεί δίωξη τώρα στους δύο γιατρούς για θανατηφόρα έκθεση.
21: Ναι.
16: Και έχουν συλληφθεί. Και έχουν συλληφθεί. Ναι. Από την πρώτη στιγμή ακούμε τον Υπουργό Υγείας, ακούμε τον Πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών να λένε ότι δεν θα έπρεπε αυτά τα μηχανήματα να υπάρχουν στο συγκεκριμένο ιατρείο, διότι δεν είχαν δηλωθεί και δεν είχαν άδεια. Ακούμε από όλους τους γιατρούς να λένε ότι αυτή η συγκεκριμένη θεραπεία πρέπει να γίνεται σε νοσοκομείο και όχι σε ιατρείο. Γιατί δεν συνελήφθησαν από την πρώτη στιγμή?
21: Προσέξτε τώρα. Καταρχάς θα είμαι λίγο δυσάρεστος πάλι. Όταν ξεκινά μία ποινική διαδικασία, δεν ξέρουμε τι έχει ο εισαγγελέας στα χέρια του και δεν πρέπει να ξέρουμε. Άρα όλοι όσοι λένε, εάν δεν καταστήσουν αυτό που λένε στοιχείο της δικογραφίας, δεν μας ενδιαφέρει τι λένε.
16: Επειδή συνεχίζεται η έρευνα λοιπόν.
21: Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ιατροδικαστική έκθεση που είναι, έχει υποθεί από αρμόδια στόματα αυτό. Είναι το βασικό. Η ιατροδικαστική έκθεση και η τεχνική έκθεση για το μηχάνημα.
16: Σας ρωτάμε κάτι συγκεκριμένο.
21: Ναι.
16: Σας ρωτάμε γιατί δεν είχαν συλληφθεί, ενώ ήταν παράνομοι. Θα το πω εγώ έτσι απλά για να μας καταλαβαίνουν και οι τηλεθεατές. Δεδομένου ότι υπήρχαν μηχανήματα εκεί που δεν θα έπρεπε να υπάρχουν και έκαναν θεραπείες που δεν έπρεπε να κάνουν.
21: Άκουσα και τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου προηγουμένως, νομίζω στο δικό σας δελτίο, στην προηγούμενη εκπομπή. Νομίζω. Που είπε ότι εμείς, σαν Ιατρικός Σύλλογος, και αυτό ισχύει για κάθε επαγγελματικό σύλλογο, μπορούμε μόνο δειγματοληπτικά να ελέγξουμε ή κατόπιν καταγγελίας. Δεν γίνεται από πριν να ξέρεις τι κάνει κάποιος.
4: Τώρα όμως διαπιστώθηκε λοιπόν, ότι διαπιστώθηκε. Τα μηχανήματα αυτά κακώς ήταν εκεί.
21: Η διαπίστωση αυτή, εάν υπάρχει, γιατί ακούσαμε και το συνήγορο της πλευράς αυτής που είπε ότι εγώ είχα κάνει την αίτηση για να νομιμοποιηθούν. Αυτό δεν ξέρουμε τι σημαίνει. Ναι. Δεν είναι δική μας δουλειά. Αν δεν έχει νομιμοποιηθεί, σημαίνει ένα από τα συστατικά στοιχεία του αδικήματος. Δηλαδή, πήγες να κάνεις κάτι που δεν είχες είτε το υλικό υπόβαθρο, είτε την άδεια για να το κάνεις.
4: Κύριε Παπαϊωάννου, είναι σαφές ότι απαγορεύεται να γίνεται χρήση αυτών των μηχανημάτων στα ιατρία ή είναι κάτι ασαφές? Δεν ξέρω. Τι ισχύει?
21: Πρόχειρα δεν έχω κοιτάξει.
4: Όχι, τον κύριο Παπαϊωάννου, τον καρδιολόγο.
21: Τον αρμόδιο, ακριβώς.
0: Καλημέρα. Καλημέρα και από μένα. Θερμά συλληπιτήρια στην οικογένεια του Γιώργου Μαζονάκη. Ήταν ένα πολύ θλιβερό γεγονός. Τώρα, κοιτάξτε, όταν ασκούνται ιατρικές πράξεις, είναι επιτακτική ανάγκη να έχουν δηλωθεί όλα τα μηχανήματα, αλλά πέρα από αυτό πρέπει ο ιατρός ο οποίος επιτελεί αυτές τις πράξεις να έχει την ειδικότητα, να έχει την τεχνογνωσία και να είναι πιστοποιημένος ότι μπορεί να κάνει αυτές τις παρεμβάσεις.
4: Και να έχουν δηλωθεί. Συγγνώμη που σας διακόπτω, θέλουμε να επιμείνουμε λίγο ωστόσο.
0: Πρέπει να είναι
4: επιτρέπονται αυτά τα μηχανήματα σε ιδιωτικά ιατρία ή επιτρέπονται μόνο σε νοσοκομεία και κλινικές?
0: Δεν επιτρέπονται σε ιδιωτικά ιατρία, αλλά προσέξτε τι θα σας πω. Μιλώ σαν καρδιολόγος. Σαν καρδιολόγος μπορώ στο ιατρείο μου να κάνω ένα τεστ κοπόσεως, να βάλω ένα holter ρυθμού ή πιέσεως ή να κάνω ένα τρίπλεξ καρδιάς. Δεν μπορώ όμως να κάνω βυθοσκόπηση, δηλαδή να ελέγξω έναν ασθενή οφθαλμολογικά. Το θέμα είναι ότι όταν έχεις πάρει το πτυχίο της ιατρικής, τότε για να κάνεις κάποια πράξη πρέπει να έχεις τελειώσει και κάποια ανάλογη ειδικότητα ή να έχεις εξειδικευθεί ή ειδικευθεί σε κάποιο συγκεκριμένο αντικείμενο και να έχεις πιστοποιηθεί από κάποιους φορείς όπως είναι ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, έτσι, για παράδειγμα εμάς η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία και κάτι αντίστοιχο για οποιαδήποτε άλλη πράξη ιατρική. Δεν μπορεί αυθαίρετα ο κάθε συνάδελφος να κάνει ό,τι θέλει στο γραφείο του, στο ιατρείο του, στο ιδιωτικό του ιατρείο. Όσο δε αφορά πράξεις οι οποίες υπάρχει συμμετοχή όπως εδώ πέρα έχουμε τοποθέτηση καθετήρα, όπως έχουμε μια πράξη που γίνεται πλασμαφαίρεσης, όπου χορηγούνται ουσίες που δεν ξέρουμε τι ουσίες είναι, διότι δεν ξέρουμε αν έχουν εγκριθεί από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκου, τότε αυτό μπορεί, επειδή μπορεί να παρουσιάσει πολλές επιπλοκές, να γίνεται σε ένα χώρο, σε ένα νοσοκομείο, σε μια δομή υγείας, όπου υπάρχει η δυνατότητα να αντιμετωπιστεί οποιαδήποτε ακριβώς επιπλοκή που μπορεί να παρουσιαστεί μετά από αυτή την ιατρική πράξη.
16: Πάνω σε αυτό,
0: αυτό
16: που λέτε, κύριε Παπαϊωάννου, πάνω σε αυτό που λέτε...
0: Ο Λόγος Αθηνών, αλλά και όλες οι εταιρείες, είτε είναι αιματολογική εταιρεία, είτε καρδιολογική εταιρεία, έχουν σαφείς οδηγίες πάνω σε αυτό το θέμα. Και μας έχουν συστήσει ότι οτιδήποτε γίνεται πρέπει να γίνεται με ασφάλεια, έτσι ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος για την
16: κύριε
0: υγεία
16: Παπαϊωάννου, ασθενούς. Κύριε Παπαϊωάννου, μια άνω τελεία. Είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή ο δικηγόρος της οικογένειας του Γιώργου Μαζονάκη, ο κύριος Λικούδης. Καλή σας ημέρα, κύριε
4: Λικούδη. Γεια σας, κύριε Λικούδη.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα κύριε Πρωθυπουργέ.
4: Ένα σχόλιο...
0: Θέλω να πω ότι εμείς σαν γιατροί, με συγχωρείτε λίγο.
16: Έλα, κύριε Παπαϊωάννου, δώσε μας ένα λεπτό.
4: Κύριε Λικούδη, πληροφορηθήκατε κι εσείς χθες αργά το απόγευμα τη σύλληψη του ζευγαριού. Θέλουμε να μας πείτε τι σας είπαν οι εντολείς σας, οι αδερφές του Γιώργου Μαζονάκη, και πώς θα προχωρήσετε από εδώ και πέρα.
1: Κυρία Κουτροκόη, νομίζω πια έχει γίνει αδιαφεσβήτητο στοιχείο ότι αυτό το εισαγωγικά γιατρείο κλινική, όπως θέλετε, να το πούμε, έγινε παρανόμως ιατρική πράξη. Η άποψή μας ότι συνδέεται αιτιατά με το θάνατο του Γιώργου. Οπότε η οικογένεια αυτό το έχει ως προτακτικό μέλημα είναι να κηθεί άπλετο φως κάτω από τις συνθήκες τις οποίες έχασε τη ζωή του ο Γιώργος. Και εάν υπάρχουν ευθύνες και ποιες ευθύνες να αποδοθούν, να καταλογιστούν και οι δράστες αυτής της υπόθεσης να πληρώσουν το τίμημα το ανάλογο.
4: Γνώριζε ο Γιώργος Μαζονάκης ότι δεν επιτρέπονται αυτού του είδους οι ιατρικές πράξεις σε ιδιωτικό ιατρείο, κύριε Λικούδη?
1: Είμαι σίγουρος ότι θα το γνώριζε, γιατί αν το γνώριζε δεν θα πήγε. Ποιος άνθρωπος ξέρει ότι υπάρχει μια πράξη που δεν επιτρέπεται να γίνεται εκτός νοσοκομείου, διότι εγκυμονεί κινδύνους για τη ζωή του και παίζει τη ζωή του κορώνα γράμματα και πηγαίνει σε ένα ιδιωτικό ιατρείο? Προφανώς είχε πιστεί ότι είναι ακίνδυνη και ότι μπορεί και νομίμως να γίνεται μέσα σε ένα ιατρείο.
16: Το ρωτάμε αυτό επειδή αυτό που ισχυρίζεται η άλλη πλευρά είναι πως γνωρίζονταν χρόνια, πως οι ίδιοι του συνέστησαν αυτή τη θεραπεία και ο ίδιος συμφώνησε. Γι' αυτό και το ρωτάμε. Δεν ξέρω αν γνωρίζετε κάτι εσείς.
1: Ακούστε, όταν υπάρχει ένας ασθενής, δηλαδή ένας πελάτης, ένα δικηγόρο γιατρό, με τον δικηγόρο του με τον γιατρό του, έχει μια κρίση εμπιστοσύνη. Είναι προφανές ότι πιστεύει ότι αυτή η ιατρική τάξη δεν ελοκεύει κανένα κίνδυνο για την υγεία του. Γι' αυτό προέβη στην πράξη. Εάν δεν κρατήσετε ότι είχαν ενημερώσει τον Γιώργο ότι εμείς παράνομα αποτάχουμε αυτό το ιατρείο μας, θα πρέπει να γίνεται στο νοσοκομείο για να μην υπάρχει κίνδυνο για τη ζωή σου. Θα πήγαινε να το κάνει.
4: Γνωρίζετε ωστόσο αν είχε υπογράψει έγγραφα, γιατί όλοι μας, κύριε Λικούδη, έχουμε επισκεφθεί ιατρία και λίγο πολύ μικρές ή μεγαλύτερες επεμβάσεις έχουμε κάνει.
1: Δεν ξέρω τι έχει υπογράψει.
4: Αν έχει υπογράψει το ιατρικό ιστορικό του και αν έχει υπογράψει και τη συνένεσή του στη συγκεκριμένη ιατρική πράξη, σας ρωτώ.
1: Δεν ξέρω. Δεν το ξέρω. Αυτό νομίζω θα αποτελέσει και την υπογραφή.
16: Ναι. Τώρα η πλευρά έχει, η εντολή σας έχουν ορίσει για ένα τεχνικό σύμβουλο για την νεκροψία, νεκροτομή.
1: Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, την
16: νεκροψία. Είστε στην ιατροδικαστική, μας συγχωρείτε, δεν έχει πολύ καλό
1: ήχο. Δεν είναι, δεν είναι ήχο, είναι το γραφείο μου, είναι τεχνικό σας σύμβουλο.
16: Ο τεχνικός σύμβουλος είναι στην ιατροδικαστική υπηρεσία, έτσι.
1: Μαζί με την ιατροδικαστική υπηρεσία Αθηνών, αυτή τη στιγμή διαγωγούν την νεκροψία. Το σώμα του Γιώργου.
16: Μάλιστα.
4: Κύριε Λικούδη, ήταν φίλος ο Γιώργος Μαζονάκης με το ζευγάρι?
1: Δεν το ξέρω. Δεν το ξέρω.
4: Το λέω αυτό γιατί έτσι αναπτύσσεται μια σχέση εμπιστοσύνης και έχει ιδιαίτερη σημασία. Γι' αυτό σας το ρωτώ. Αν δηλαδή γνωρίζονταν χρόνια, προφανώς και ο ίδιος θα εμπιστευόταν τον εαυτό του στα χέρια των γιατρών του. Γι' αυτό σας το ρωτώ.
1: Δεν το ξέρω, αλλά η σχέση εμπιστοσύνης ανάμεσα στο γιατρό και τον ασθενή υπάρχει ακόμη και αν γίνεται για πρώτη φορά. Δεν χρειάζεται να είσαι χρόνια για να εμπιστευτείς τον γιατρό. Όταν το εμπιστεύεσαι τη ζωή σου, δημιουργείται αυτομάτως μια σχέση εμπιστοσύνης.
16: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε, κύριε Λικουδή. Σας ευχαριστούμε πολύ. Άρα αυτή την ώρα γίνεται και η ιατροδικαστική, έτσι, η ιατροδικαστική εξέλιξη, η ιατροδικαστική εξέταση.
2: Των τεχνικών συμβουλίων.
16: Μάλιστα. Λέγατε, θέλετε να συμπληρώσετε κάτι, κύριε Παπαϊωάννου, γιατρέ?
0: Ναι. Ήθελα να πω ότι πραγματικά σε αυτό πρέπει να είναι επιφυλακτικοί και οι ασθενείς, οι οποίοι υποβάλλονται σε κάποιες θεραπείες και δυστυχώς έχουν λάβει ανεξέλεκτες διαστάσεις αυτά τα φαινόμενα, θα έλεγα, αντιγύρανσης, τα οποία προσπαθούν να επηρεαστεί ο κόσμος ότι μπορεί με κάποιες θεραπείες που μπορεί να γίνουν σε ιδιωτικό επίπεδο από μη πιστοποιημένα προϊόντα μπορεί να φαινόμαστε πιο νέοι, να είμαστε πολύ πιο...
16: Απλά, κύριε Παπαϊωάννου, καταλαβαίνετε ναι, ότι θα ανοίξει τώρα ο ασκός του αιώλου, γιατί μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Όλα αυτά που μας περιγράψατε γίνονται σε μη πιστοποιημένα ιατρικά κέντρα. Κακά τα ψέματα.
0: Ήθελα να πω λοιπόν, επειδή το βιώνουμε σε πολλούς ασθενείς μας και το βλέπουμε συχνά, ή βλαστοκύτταρα, πλασμαφαιρέσεις, ναι, γενικότερα, σε όλα αυτά θα ήθελα να πω ότι πρέπει να είμαστε σχετικά επιφυλακτικοί, να πηγαίνουμε σε γιατρούς. Υπάρχουν ως θεραπείες και μάλιστα πράγματι μπορεί να δώσουν αποτελέσματα, αλλά να ελέγχουμε αν είναι πιστοποιημένοι γιατροί, να είναι ειδικευμένοι γιατροί σε αυτό που κάνουν και όντως να γίνεται σε κέντρα τα οποία έχουν λάβει την άδεια από τον Ιατρικό Σύλλογο, έτσι ώστε αυτό να παρέχει ασφάλεια στους ασθενείς οι οποίοι υποβάλλονται σε αυτές τις θεραπείες.
4: Απεινιδωτής θα έπρεπε να υπάρχει, φανταζόμαστε, όπως σε όλα τα ιατρία, κύριε Παπαϊωάννου. Έτσι.
0: Ακριβώς, η ύπαρξη του απεινιδωτή είναι πάρα πολύ χρήσιμη για όλα τα ιατρία, για τον οποιοδήποτε επιτελεί κάποια ιατρική πράξη που μπορεί να ενέχει τον κίνδυνο της καρδιακής ανακοπής ή κάποιας επιπλοκής, και φυσικά σε αυτό πρέπει να έχουμε λάβει όλα τα μέτρα για να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε την υγεία του ασθενούς. Διότι δεν είναι μόνο η πράξη, είναι και οι επιπλοκές που πρέπει να αντιμετωπίζονται από αυτή την πράξη την οποία θα γίνει και εκεί πέρα. Ναι. Δυστυχώς γίνονται τα περισσότερα λάθη και οι αντιδράσεις όταν δεν είναι αυτές που θα έπρεπε, τότε έχουμε ατυχή έκβαση Φανή μιας κατάστασης όπως έχουμε τώρα.
16: Έλα να ολοκληρώσουμε με εσένα, γρήγορα να μας πεις τι ώρα να μένετε να οδηγηθούν ενώπιον της δικαιοσύνης.
20: Μία η ώρα αναμένεται να οδηγηθούν στα δικαστήρια της Οδού Ευελπίδων και να δούμε από τον ανακριτή το πότε, αφού είναι κακούργημα, θα πάρουν προθεσμία.
16: Ευχαριστούμε πολύ,
4: ευχαριστούμε
16: Φάνη.
4: Πολύ
16: ευχαριστούμε
4: όλους.
16: Κύριε Παπαϊωάννου. Σας ευχαριστούμε,
4: κύριε Παπαϊωάννου. Να είστε καλά.
16: Πάμε διαφημίσεις, ναι, πάμε, και επιστρέφουμε.
3: Ένας τόσο έτσι χαρισματικός καλλιτέχνης, ένας, εγώ το έχω πει βέβαια, το έχω δηλώσει ότι ο Γιώργος έχει από τα ωραιότερα ρεπερτόρια

0: Σε μια εποχή που τα fake news μας απειλούν, εμείς εδώ προτάσουμε τις πραγματικές ειδήσεις. Κάθε μεσημέρι θέλουμε να δείχνουμε ό,τι συμβαίνει γύρω μας. Τη στιγμή που συμβαίνει. Στην Ελλάδα, στον κόσμο. Άμεσα, γρήγορα, με άποψη. Η αλήθεια είναι σε πρώτο πλάνο εδώ στο Action 24.
1: Η φοιτητική ζωή θέλει ενέργεια. Θέλει ΔΕΗ My Home for Students. Ρεύμα με χρέωση φοιτητική και τώρα ακόμα πιο χαμηλή. Που σου προσφέρει 50 ευρώ για αγορές στον Κοτσόβολο, σου κάνει δώρο το πρώτο γέμισμα του ψυγείου από το eFood και τον καφέ για κάθε μέρα του μήνα στα Coffee Island. ΔΕΗ My Home for Students. Προϊόν ενέργειας για φοιτητές με full παροχές. Ενέργεια για να είσαι μέσα σε όλα.
2: Κυριακή με τον Ελεύθερο Τύπο. Επιστροφή στο σχολείο. Πώς θα θωρακιστούν γονείς και παιδιά για τη νέα χρονιά. Τέσσερα μυστικά για την προετοιμασία των μαθητών. Πώς σκοτώνουμε άγχος και πίεση. Διατροφή ύπνος. Δύο κρίσιμοι παράγοντες. 15 έξυπνες προτάσεις για καθημερινό κολατσιό. Μαζί ή δώρο ένα βιβλίο φορτωμένο αναμνήσεις και συγκίνηση. Το πρώτο μας αναγνωστικό. Για να θυμηθούν οι μεγάλοι και να μάθουν τα πρωτάκια. Και βότανα και θεραπείες. Το αλφαβητάρι της φύσης από το Α ως το Ω. Φυτά, μυρωδικά, μπαχαρικά που προστατεύουν την υγεία μας. Ανοσοποιητικό, καρδιά, υπέρταση, διαβήτης, χοληστερίνη, πεπτικό. Κυριακή με τον Ελεύθερο Τύπο. Έχετε λόγο.
3: Τι είναι αυτό!
4: Άλλαξα παρόχο ρεύματος.
5: Τι έκανα?
4: Έβαλα πρωτεργία.
5: Καλά έκανες. Μπράβο.
6: Γιατί για πρώτη φορά με το Πρωτέργια Value Sure κλειδώνει σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά δεν κλειδώνεσαι. Αφού τώρα μετά το εξάμηνο έχεις την ευελιξία να αλλάξεις σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέργια χωρίς επιβάρυνση. Απόκτησέ το και εσύ σήμερα. Γίνε πελάτης εύκολα και γρήγορα στο Πρωτέργια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Πρωτέργια, η ενέργεια της Metlen.
7: Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
8: Κάθε Σαββατοκύριακο μαζί. Ενημέρωση, ναι. Πιο χαλαρά όμως, ε.
0: Γιατί είπε κανείς ότι δεν υπάρχουν ειδήσεις το Σαββατοκύριακο?
8: Με το χιουμοράκι μας, αλλά και τα σοβαρά μας τα θέματα.
0: Παρέα θα είμαστε. Πρωινή παρέα. Αυτό θέλουμε, αυτό θα είμαστε.
8: Θα τα λέμε όλα στο Action 24.
7: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Αλήθεια τώρα. Τα οστά μας είναι 4 φορές πιο ισχυρά από τον μπετόν. Σε αντοχή στο βάρος.
1: Έκανα λίγο χιουμοράκι πριν στο Γιώργο. Είπα έτσι εξηγείτε πώς μπορώ και σηκώνω τα κιλά μου. Αλλά εντάξει ήταν.
0: Σιγά μου ρε και εσύ τώρα πεταλουδίτσα που σηκώνεις τα κιλά σου. 25 εντάξει. Κιλά τώρα.
1: Τι 25 μου, μην υπερβάλλεις. Άκου, όταν υπερβάλλεις τόσο πολύ δεν γίνεσαι πιστευτός. Αν έλεγε 50, ας πούμε, ναι. Θα περνούσε. 25 δεν περνάει.
0: Είσαι και 2 μέτρα γυναίκα, ρε Κουτροκοή. Τι να κάνουμε τώρα.
1: Λοιπόν, εδώ
0: ναι,
1: είμαστε.
0: Αλλά να σου πω, το ερώτημα που έθεσες ήταν πολύ σωστό. Αφού είναι τόσο γερά,
1: ας πούμε. Α, μου κάνατε διάβασμα. Ω, merci beaucoup. Σας αρέσει το παπούτσι.
0: Λεοπαρδαλέ.
1: Δείξτε το καλέ.
0: Είναι λε...
1: Μπράβο, Νίκο μου.
0: Είναι λεοπάρ.
1: Μπράβο, Νίκο μου.
0: Είναι λεοπάρ.
1: Είναι λεοπάρ.
0: Ωραίο, ωραίο, ωραίο.
1: Ωραίο.
0: Μια χαρά. Σαν τα τυγράκια που
1: η Μαρία Δημητροπούλου, η στυλίστριά μου. Σαν τα τυγράκια. Και το ρούχο μου αρέσει.
0: Σαν τα τυγράκια που θα έχουμε σε λίγο είναι το παπουτσάκι.
1: Σαν τα τυγράκια. Γι' αυτό το έβαλα. Αχ, το τσίβησες. Το τσίβησες.
0: Λοιπόν, Αντώνη Ρέμο έχουμε σήμερα, παιδιά. Μην ξεχνάτε ότι τι, έδωσε μια συνέντευξη.
1: Έδωσε μια συνέντευξη. Νομίζω ότι θα έχει τεράστιο ενδιαφέρον να την παρακολουθήσουμε σε λίγο εδώ στο Action τώρα, στη Θεοδώρα Απότα. Δεν θα μας πει περισσότερα η Θεοδώρα τώρα που θα συνδεθούμε. Θα τα κρατήσουμε όλα για μετά, Θεοδώρα μου, να απολαύσουμε μαζί τη συνέντευξη που σου παραχώρησε ο αγαπημένος καλλιτέχνης. Τώρα βρίσκεσαι σε ένα σχολείο. Έχουν την τιμητική τους τα παιδιά σήμερα.
2: Πρώτο κουδούνι σήμερα για 220.000 μαθητές στην Κεντρική Μακεδονία. Εμείς βρισκόμαστε στο 4ο γυμνάσιο της Καλαμαριάς και βλέπετε δίπλα μου τον υπέροχο Ανδρέα, ο οποίος τώρα βιώνει τη μετάβαση από το δημοτικό σχολείο στο γυμνάσιο. Ανδρέα, καλημέρα.
3: Καλημέρα.
1: Καλημέρα,
2: πώς αισθάνεσαι
1: Ανδρέα.
2: Τώρα για αυτή τη νέα αρχή?
3: Καλά νιώθω. Λίγο τώρα, επειδή δεν ξέρω κανέναν από τη γειτονιά, νιώθω λίγο άσχημα που... Δεν θα γνωρίσω, μάλλον θα γνωρίσω κάποιον σήμερα.
2: Θα γνωρίσεις σίγουρα παιδιά, άλλα παιδιά με τα οποία θα ταιριάξεις. Εκτός αέρα μου έλεγε ο Ανδρέας για τα αγαπημένα του μαθήματα. Ποια είναι αυτά, για πες μας.
3: Η φυσική και τα μαθηματικά.
0: Να φαίνεται,
1: μπράβο,
0: φαίνεται. Πρακτικό μυαλό, φαίνεται.
1: Ρώτησε του Θεοδώρα.
2: Λένε γυμναστική, λένε ναι. Άλλα πράγματα.
1: Η μετάβαση από το δημοτικό στο γυμνάσιο τον φοβίζει, τον τρομάζει ή είναι κάτι για το οποίο ανυπομονούσε?
2: Ανυπομονούσες για την πρώτη τάξη του γυμνασίου, για αυτή την αλλαγή, ή ας πούμε ενδεχομένως αισθάνεσαι έτσι λίγο φόβο, λίγο άγχος?
3: Αγχωνόμουν λίγο που θα φύγω από τους φίλους μου, αλλά τώρα νιώθω καλά.
0: Γιατί μωρέ, φίλοι του που πήγανε.
2: Δεν θα έχεις κανένα πρόβλημα. Θα ήθελα να μας πεις τι θέλεις να γίνεις όταν μεγαλώσεις.
3: Όταν μεγαλώσω θα ήθελα να γίνω ηθοποιός.
0: Α, ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Έχεις κάποιο αγαπημένο ηθοποιό?
3: Ναι, τον Πολ Γουόκερ.
1: Α, ο Πολ Γουόκερ του αρέσει, εντάξει. Νομίζω είναι μια πολύ καλή επιλογή.
0: Θεοδώρα, ο αγιασμός έγινε εκεί στο σχολείο που βρίσκεστε ή όχι?
2: Ο αγιασμός δεν έγινε ακόμη.
0: Α, δεν έγινε,
2: Ανδρέα,
0: ωραία.
2: Σας πολύ.
0: Άρα η τσαντούλα
2: καλή
0: του είναι...
2: χρονιά, δεν
0: άρα...
2: έγινε ακόμη.
0: Άρα η τσάντα είναι άδεια ακόμη. Δεν πήρανε βιβλία, εκεί ήθελα να καταλήξω. Για να μην τον ταλαιπωρούμε με γεμάτη τσάντα στην πλάτη.
2: Περιμένουν όλοι οι γονείς τις λίστες από τους εκπαιδευτικούς για να ξεγηθούν μετά στα βιβλιοπωλεία και στα πολυκαταστήματα να προμηθευτούν τα αναγκαία. Βλέπετε εδώ ότι είναι γεμάτος ο προαύλιος χώρος του 4ου γυμνασίου της Καλαμαριάς. Πριν από λίγο έφτασε εδώ ο Υπουργός Παιδείας, ο κύριος Νίκος

0: Εκεί λίρα, τραγουδούν, ναι, ναι, ναι, χορεύουν,
1: και τύμπανα, ξέχασες το τύμπανο, άνθρωπε μου.
0: Τύμπανα και λοιπά. Τα πάντα. Γεια σας, παιδιά.
2: Καλημέρα,
0: γεια σας. Γεια σου, Εμίλια, γεια σου, Αμαλία.
2: Γεια σας, παιδιά.
0: Καλά είσαστε.
3: Καλά εσείς.
0: Είμαστε πάρα
1: πολύ
0: καλά.
1: Είμαστε πολύ χαρούμενοι.
0: Θα ξεκινήσουμε με τι, θα ξεκινήσουμε με τον Εμίλιο. Τι έχει γίνει μεταξύ του κυρίου Μαρινάκη και του κυρίου Φλόριν. Τι άδειασμα
2: ήταν αυτό. Μην πεις ότι δεν ήταν άδειασμα.
3: Βέβαια.
2: Θα σου βγάλω τα μαλλιά που δεν έχεις.
3: Δεν πρόλαβα να μιλήσω ακόμα.
2: Θα σου βγάλω τα μαλλιά που δεν έχεις.
0: Πες μας καταρχάς τι είπε ο κύριος Φλωρίδης και προκάλεσε την αντίδραση του Μαξίμου.
3: Ο κύριος Φλωρίδης από προχθές σε μια συνέντευξή του συνέδεσε ουσιαστικά τα εθνικά θέματα με το δίλημα των εκλογών. Δηλαδή, κάτι το οποίο ήταν αντίθετο και με αυτά που είπε ο Πρωθυπουργός. Ατυχές βεβαίως, και κάτι που ήταν αντίθετο με αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός.
0: Σε περίπτωση ακυβερνησίας, θα κάνουν ντου οι Τούρκοι. Ο κ. Φλωρίδης θα είναι πάρα πολύ εύκολο να κάνουν ντου οι απέναντι.
3: Που πρόσεξε, οι Τούρκοι δηλαδή. Πρόσεξε, Γιώργο. Αυτό είναι μια πραγματικότητα ως προς τι. Ως προς το ότι οι γείτονες κάθε φορά εκμεταλλεύονται τέτοιες καταστάσεις. Αλλά δεν το συνδέεις με τις εκλογές. Ειδικότερα όταν είναι στη σκιά. Ουσιαστικά στον απόϊχο της εμφάνισης του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ, όπου έβαλε με πολύ καθαρό τρόπο τα διλήμματα των επόμενων εκλογών.
1: Ήρθε η απάντηση.
3: Η σταθερότητα και η υπευθυνότητα.
1: Έτσι, ήρθε η απάντηση λοιπόν από τον κύριο
3: Μαρινάκη. Γι' αυτό λοιπόν απάντησε έτσι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Ουσιαστικά άδειασε, όχι ουσιαστικά, πρακτικά άδειασε τον Υπουργό Δικαιοσύνης και άδειασε τον Υπουργό Δικαιοσύνης για να στείλει και ένα μήνυμα με πολλαπλούς αποδέκτες και στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας. Προειδοποιεί δηλαδή πίσω από τις γραμμές, προειδοποιεί τους υπουργούς αυτή τη στιγμή και τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτές και τους υπόλοιπους ότι μην κάνετε το ίδιο πράγμα. Μην βγείτε για μήνυμα.
1: Δεν μπορείς να κάνεις δηλώσεις για εθνικά θέματα ενώ περιμένεις το κόμμα του κυρίου Σαμαρά. Έτσι κακά τα ψέματα. Και ειδικά όταν απευθύνεσαι και θέλεις να κρατήσεις το δεξιό σου ακροατήριο στο κόμμα και τους ψηφοφόρους, να βγαίνει ο κύριος Φλωρίδης που όλοι γνωρίζουμε ότι δεν έρχεται από τα δεξιά,
2: ακριβώς
1: έρχεται από τα ακριβώς, να κάνεις αυτή τη δήλωση. Άξι, τώρα.
2: Επίσης είναι πολύ για μένα ατυχές, το είπα, να εμπλέξεις στην προεκλογική περίοδο και στην κυβέρνηση που θα προκύψει, ο ελληνικός λαός αποφασίζει, αν προκύψει, ενώ αυτοδύναμη κυβέρνηση, τα ελληνοτουρκικά. Δηλαδή έτσι. Τι είναι, ότι αν έρχονται θα μπουν, θα μας κάνουν ντου, αυτό είναι.
3: Και είναι ακριβώς και αυτό που είπε τώρα πάρα πολύ σωστά, λένε και κάτι ακόμα. Είναι και το ανάποδο ταυτόχρονα. Ότι δεν μπορείς να τρομάξεις και ένα ακροατήριο, το οποίο, αυτό το μεσαίο χώρο, έτσι, όπου αποδεδειγμένα από τις εκλογές του 19 και μετά είναι ένας χώρος ο οποίος στηρίζει τη Νέα Δημοκρατία. Και έδωσε την αυτοδυναμία το 2023.
2: Σας ακούγεται κάπως αυτό το χώρο.
3: Προφανώς, τρομάζει. Και το παράλογο είναι ότι ο κύριος Φλωρίδης προέρχεται ουσιαστικά από αυτό το χώρο. Άρα λοιπόν δεν περιμένεις να ακούσεις από τον συγκεκριμένο υπουργό αυτό το οποίο είπε. Ήταν ατυχέστατο και ακριβώς γι' αυτό τον λόγο υπήρξε η αντίδραση αυτή από την κυβερνητική. Στην
1: συνομιλία, η επίσκεψη και του Πρωθυπουργού στο Καστελόριζο. Τρεις ημέρες στο Καστελόριζο.
3: Ναι, ναι. Είναι συνέχεια αυτών που λέμε.
1: Μου φάνηκαν πολλές.
2: Είναι το απόγευμα θα φτάσει, λέει.
3: Είναι πολλές και δεν ξέρω. Εγώ είχα πάει πέρσι πρόπερσι το καλοκαίρι για κάποια εκδήλωση. Είχε και πάρα πολύ υγρασία τέτοια εποχή.
2: Αλλά προφανώς Καστελόριζο.
3: Είναι υπέροχο νησί. Υπέροχο νησί. Με τις χελώνες να κολυμπάνε εκεί στο λιμάνι δίπλα σου και στα νερά.
0: Πάντως
1: είναι μια επίσκεψη.
3: Δεν πάει εκεί που ήθελα να καταλήξω. Εκεί που ήθελα να καταλήξω είναι ότι δεν πάει ούτε για να δει τις χελώνες. Ούτε για την υγρασία. Πηγαίνει για ένα πολύ συγκεκριμένο λόγο και ακριβώς γι' αυτό μένει τρεις μέρες. Θέλει να στείλει ξεκάθαρα μηνύματα προς την άλλη πλευρά. Θέλει να στείλει μηνύματα στην Τουρκία σε μια περίοδο όπου βλέπουμε ότι η ένταση επανέρχεται στο προσκήνιο με ευθύνη της τουρκικής πλευράς. Υπάρχει το θέμα του καλωδίου επίσης που πήγε στο Παρίσι προχθές και συναντήθηκε με τον Εμμανουέλ Μακρόν.
0: Το Καστελόριζο είναι ένα από τα πρώτα νησιά που ζητούν να
3: αποστρατικοποιηθεί
0: οι Τούρκοι, έτσι.
3: Και όχι μόνο αυτό, είναι και τα θέματα της ΑΟΖ εκεί που μπαίνουν στο τραπέζι. Και η ελληνική πλευρά πάγει αυτό το οποίο λέει είναι ότι είναι η μοναδική.
1: Θυμόμαστε το τουρκολιβικό μνημόνιο, το παράνομο που μέσα στο τουρκολιβικό μνημόνιο είναι το Καστελόριζο. Έχει ιδιαίτερους συμβολισμούς αυτή η επίσκεψη.
3: Είναι ένα ξεκάθαρο μήνυμα. Δηλαδή και από την τουρκική πλευρά δεν μπορούν να βγουν αυτή τη στιγμή που θα το κάνουν, αλλά δεν μπορούν να βγουν μιλώντας και θέλοντας να είμαστε politically correct. Για την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στο Καστελόριζο. Είναι η ελληνική επικράτεια. Τέλος.
0: Σαφώς.
3: Η συζήτηση εντάξει. Σταματάει εκεί.
0: Καλά, εννοείται.
1: Πριν πάει στο Καστελόριζο.
0: Εχθές το βράδυ πού ήταν?
3: Στο Μουσείο της Ακρόπολης.
0: Και με ποιες ήταν εκεί?
3: Με την Αμάλα Λαμουντίν και τη σύζυγό του, τη Μαρέβα Γκραμπόφσκι, η οποία ήταν και ομιλήτρια στη συγκεκριμένη εκδήλωση. Θυμίζω ότι η Αμάλα Λαμουντίν ήταν εδώ για πολύ συγκεκριμένο λόγο. Για το θέμα των γλυπτών του Παρθενώνα. Ένα θέμα το οποίο είχε ανοίξει και παλιότερα όταν ο κύριος Στασούλας ήταν υπουργός πολιτισμού, της είχε ανατεθεί μια νομική, ήτανε μια γνωμοδότηση.
0: Ήταν και η Άννα Βύση εκεί, η
3: συντάκτρια. Είχε λάμψει το δίπλο, είχε λάμψει.

0: Ο Γιανακοπούλου έχει βρει φωτογραφίες. Βλέπεις
1: έχει,
0: εδώ,
1: έχει υψηλούς προσκεκλημένους.
2: Εγώ
1: έχει
2: το μενού ήθελα, βρε παιδιά, και το μενού δεν το έχω μάθει και το έχω παράπονο. Αλήθεια σας λέω.
1: Άκουσε, υποθέτω, επειδή ήταν μουσείο της Ακρόπολης, υποθέτω ότι ήταν κάτι σε ψάρι ή ήταν κάτι σε πολύ εκλεκτό κρέας.
2: Ναι.
0: Ναι.
2: Ωραία, θα μάθουμε νομίζω.
1: Συνήθως
2: μέχρι
1: αυτά
2: το
1: τα δύο μενού.
2: Θα έχουμε περισσότερες πληροφορίες, να ξέρουμε και το μενού ποιο ήταν. Έχει ενδιαφέρον. Εδώ βλέπουμε φωτογραφίες του πρωθυπουργικού ζεύγους με την κυρία Αμάλα Λαμουντίν.
1: Στις συναντήσεις που έγιναν νωρίτερα, πήγε η κυρία Λαμουντίν πήγε και στο Προεδρικό Μέγαρο, συνάντησε τον κύριο Τασούλα, παλιότερο γνώριμο όπως είπαμε, από την εποχή που ήταν υπουργός πολιτισμού και στο Μαξίμου.
0: Την είχε υποδεχτεί και τότε, νομίζω, 14-15, πότε είχαν κάνει μια.
1: Το 14, όταν ήταν υπουργός πολιτισμού.
0: Μπράβο, ναι.
2: Υπουργός πολιτισμού.
0: Ναι, ναι, ναι. Τι γίνεται τώρα με τον κύριο Ανδρουλάκη?
2: Ο κύριος Ανδρουλάκης κινείται σε αριθμούς ΔΕΤ και χαριλαοτρικό, που είναι λογικό, και ετοιμάζεται και για την ομιλία του και τη συνέντευξη. Ο κύριος Ανδρουλάκης έχει αποφασίσει να προχωρήσει σε αυτόν τον αντιμέτωπο και να τον εντείνει αυτόν τον αντιμέτωπο αγώνα. Στο στόχαστρωτική κυβέρνηση, αλλά και ο κύριος Τσίπρας. Και παρόλο που ο κύριος Τσίπρας στη συνέντευξη που είπε ότι δεν είμαστε αντίπαλοι, αλλά είναι ανταγωνιστές. Διέκλεισε και ένα μάτι, δεν είμαστε αντίπαλοι, λέει, είμαστε ανταγωνιστές. Δεν το αγοράζουν αυτό στη Χαριλαοτρικού, οι οποίοι είναι έξαλλοι με τον κύριο Τσίπρα. Γιατί? Γιατί σου λένε, ήθελες να πεις ότι δεν είμαστε αντίπαλοι, αλλά είμαστε ανταγωνιστές. Γιατί ανέβηκες πριν από εμάς, και μάλιστα όχι, πριν την 3η mm-hmm. Σεπτέμβρη mm-hmm. στη Θεσσαλονίκη, έτσι? Τι προσπαθείς να εμφανιστείς ως ο ηγέτης της κεντροαριστεράς? Για την πρωτοκαθεδρία λοιπόν της κεντροαριστεράς, το Πασόκ είναι ξεκάθαρο ότι εμείς είναι ο φυσικός μας χώρος, η κεντροαριστερά είναι δικιά μας και σε αυτό θα επιμείνει και η Χαριλαοτρικούπη και το Πασόκ και ο κύριος Ανδρουλάκης, mm-hmm. που θα ασκήσει σκληρή κριτική και στην κυβέρνηση και για το οικονομικό πακέτο που εξήγηλε ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ, αλλά θα ρίξει τα βέλη του από ό,τι μαθαίνουμε. Και στον Αλέξη Τσίπρα, ότι είναι μια παλιά συνταγή, ότι έχει ξαναδοκιμαστεί, ότι ναι. έβαλε ο Μανολιός τα ρούχα του αλλιώς, άλλαξε ο Μανολιός και βάλει τα ρούχα του αλλιώς. Άρα βλέπουμε ότι αυτή η κόντρα θα συνεχιστεί.
0: Και είναι μια πολύ καλή ευκαιρία για τον κύριο Ανδρουλάκη τώρα πάνω σε διεθνή εκθέση Θεσσαλονίκης να πάρει και τα πάνω του. Ναι. Έτσι, γενικότερα και το κόμμα.
2: Νομίζω όμως
0: ότι. Να ξεκολλήσει η βελόνα.
2: Ακριβώς. Και αυτό είναι. Ακριβώς. Και αυτό είναι το στίχημα μετά την εμφάνιση του κυρίου Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ. Να δούμε αν μπορεί. Και να δούμε και στη Χαριλαοτρικούπη, εάν μπορεί να κερδίσει το Πασόκ πια. Δημοσκοπικά εννοώ. Κάτι παραπάνω από την κουνημένη βελόνα.
3: Ναι.
2: Άρα θα έχουμε λοιπόν έντονη την παρουσία του κυρίου Ανδρουλάκη, ο οποίος μέχρι στιγμής στη Χαριλαοτρικούπη αποτιμούν θετικά και τις συναντήσεις με τους παραγωγικούς φορείς και τα στελέχη που οργώνουν τη Βόρεια Ελλάδα, τα πράσινα στελέχη και όχι γαλάζια, τα πράσινα, αποτιμούν θετικά. Περιμένουμε να δούμε την παρουσία του πια το Σαββατοκύριακο για να την αξιολογήσουμε. Όχι, εμείς κυρίως πολίτες.
3: Σήμερα λίγο πολύ, ήδη συνδεθήκαμε με πάρα πολλά σχολεία. Έχει ξεκινήσει μια συζήτηση και έχει προκαλέσει αίσθηση η δήλωση της κυρίας Λατινοπούλου για επιστροφή, επιστροφή της ποδιάς στα ελληνικά σχολεία. Δηλαδή, να το δούμε λίγο, να την ακούσουμε. Τι είπε?
0: Μίλησε.
4: Θα ήθελα πάρα πολύ να δω στην Ελλάδα να υπάρχει σχολική στολή, όπως υπάρχει σε πάρα πολλά σχολεία στην Ευρώπη, αλλά και σε πολύ ακριβά κολέγια και μάλιστα είναι και πολύ ωραίες στολές. Αλλά αφού κάτι τέτοιο δεν έχει εφαρμοστεί ακόμα στην Ελλάδα, τουλάχιστον κορίτσια μου, ας μην ξεχνάμε ότι τα σχολεία δεν είναι πασαρέλα, ούτε μπουζούκια. Καλό και τον ήχη του τυρανόσαυρου, καλή και η βλεφαρίδα τέντα, καλό και το βραδινό μακιγιάζ. Αλλά κρατήστε το αν θέλετε να σας δουν έτσι τα αγόρια. Μετά τις σχολικές ώρες, το απόγευμα, το βράδυ που θα βγείτε με την παρέα σας. Χαρείτε αυτά τα χρόνια, την εφηβεία σας, την τανιάτα σας, την ομορφιά σας όπως είστε, γιατί δεν γυρίζουν πίσω αυτά τα χρόνια. Και μην ξεχνάτε, σεβασμό στους δασκάλους και στους καθηγητές σας. Είναι εκεί για να σας βοηθήσουν και όχι για να φοβούνται να μπουν στην τάξη να κάνουν μάθημα.
0: Όταν μιλούσε για νύχη τυρανόσαυρο, το έδειχνε.
2: Ναι, αλλά δεν έχει. Εννοεί το γαμψό αυτό που είναι πολύ.
0: Τέντα.
2: Η τέντα, η πολύ.
1: Λύστε μου μια πορεία, γιατί εμένα για μαλλιά δεν με παίρνει να μιλάω, το ξέρετε αυτό το πράγμα.
2: Για νύχη μπορεί να μιλήσει.
1: Το νύχη τυρανόσαυρο, τι ακριβώς είναι?
2: Είναι αυτό το πολύ μακρύ νύχη, ρε παιδί μου.
3: Το αμυγδαλωτό που είναι μέχρι πολύ.
2: Και σου λέει δεν είναι, σου λέει αυτό. Εσύ έχει αγόρια ή κορίτσια? Έχει και κορίτσια. Όχι, θα τα. Κορίτσια έχει.
1: Εντάξει, απλά είναι σε μια ηλικία που τώρα ξεκινάει.
2: Θα το περάσει και εσύ.
0: Κατάλαβε τη βλεφαρίδα τέντα δηλαδή.
2: Τη βλεφαρίδα τέντα.
0: Τι είναι η βλεφαρίδα τέντα, κάτσε να μας πει ο Εμίλιος.
1: Η βλεφαρίδα τέντα.
2: Α, ξέρεις τη βλεφαρίδα τέντα,
1: φαντάζομαι
2: αλήθεια.
1: Αυτό που κάθονται και στρώνουν με τις ώρες τη μάσκαρα, πώς το λένε.
2: Όπα,
3: ποια μάσκαρα, άνθρωπέ μου. Είναι ψεύτικη.
2: Να σου πω.
1: Μη βαράτε ένα σε
3: τέντα.
2: Μη το πεις στις κόρες σου αυτό σε 2-3-4 χρόνια. Θα σε πάρουν με τα αυγά.
1: Δέχομαι να με βοηθήσει.
0: Σχολική ποδιά, ξέρεις.
3: Εγώ σας είπα για την ποδιά. Εγώ για την ποδιά ήθελα να σας είπα.
1: Δεν είμαι τόσο καινούριος όσο νομίζετε. Εγώ θυμάμαι που μας μοιράζανε τη σχολική. ιστορικές ασκήσεις στον Πολύγραφο. Θυμάστε που δεν
2: υπήρχε. Ποδιά πρόλαβες. Εγώ
1: πρόλαβα. Όχι, δεν πρόλαβα.
2: Είδατε τη μεγαλύτερη εδώ μέσα. Εγώ πρόλαβα ποδιά στον
1: Όπως
2: πιαγωγείο.
1: Δεν πρόλαβα και το σχολείο τα Σάββατα. Το μόνο που δεν ακούσαμε ήταν να επιστρέψει στο σχολείο τα Σάββατα. Εντάξει τώρα, να κάτσω να αναλύσω σοβαρά τη δήλωση αυτή.
3: Ποια βρέθηκε Σάββατο, λέει.
2: Τι Σάββατο. Εγώ το πρόλαβα. Παιδί μου, το πρόλαβα. Εγώ τι εννοώ. Φιλιά για να κοφουλού. Θε το κάνει επίτηδε για να πω την ηλικία μου. Ότι είμαι 54 ετών.
3: Εγώ πρόλαβα τη διπλοβάρδια.
0: Κι εγώ.
1: Εντάξει.
2: Την πρόλαβε.
0: Εγώ.
3: Ναι, Αμαλία μου.
2: Σε χάρη πολύ μικροτέρη μου.
3: Ναι, μία εβδομάδα πρωί, την άλλη απόγευμα. Να σα ρωτήσω κάτι. Τότε που ήμασταν πρωί-απόγευμα με τα φροντιστήρια, τι κάναμε.
0: Δεν είχε παιδί
2: μου. Πηγαίναμε τότε εμείς στα
0: ένα φροντιστήριο αγγλικών πηγαίναμε.
1: Το χειρότερό μας ήταν να σχολάς απόγευμα και να πηγαίνεις πρωί μετά.
0: Ναι. Το πιο ωραίο ήταν Παρασκευή πρωινός και Δευτέρα απογευματινός. Είχες 2,5 μέρες ολόκληρες. Λοιπόν, ακούστε, ελάτε λίγο να γυρίσουμε τώρα στην σκληρή πραγματικότητα.
2: Θα μου πεις γιατί χθες με τον κύριο Κιουρτζή και το επίδομα και το πετρέλαιο τιμή του θέρμανσης.
3: Που σου είπε 1,9.
2: Έμεινα το πετρέλαιο, αλήθεια. Και συζητήθηκε για πάρα πολύ.
0: Ενέργεια θα μιλήσουμε, πάνω. Παιδιά, με τη τιμή του πετρελαίου Brent να έχει σκαρφαλώσει στα 110 δολάρια το βαρέλι. Πάμε λίγο να το δούμε το θέμα με τον κύριο Χρυσοδουλίδη, ενεργειακός επιθεωρητής. Μαζί μας είναι και ο Στράτος Βασιλόπουλος, είναι Γενικός Γραμματέας Ένωσης Ξενοδόχων Φλόρινας. Θα πάμε σε ένα νομό στη Δυτική Μακεδονία που ξέρουμε ότι σε λίγο θα χρειαστούν θέρμανση ήδη για να αντιμετωπίζουν τις θερμοκρασίες χαμηλές, τουλάχιστον το πρωί και το βράδυ, για να δούμε τι γίνεται και εκεί. Καλημέρα και σε εσάς. Έχουμε ετοιμάσει κάρτες ενδεικτικές για ένα διαμέρισμα 100 τετραγωνικών. Πόσα χρήματα δαπανά μία οικογένεια για τη θέρμανσή της. Για πάμε να τις δούμε. Και να μας βοηθήσει ο κύριος Χρυσοδουλίδης τώρα.
3: Για το ρεύμα, λοιπόν, βλέπουμε για μια κατοικία 100 τετραγωνικών, κύριε Χρυσοδουλίδη. Πείτε τα εσείς καλύτερα, ελάτε.
5: Ναι, ναι, ωραία. Έκανε την άσκηση για ένα διαμέρισμα 100 τετραγωνικών μέτρων που διαμένει μια τετραμελής οικογένεια. Εάν πάει σε ένα χαμηλό μπλε, με σημερινές τιμές πάντα συζητάμε, 11,5 λεπτά η κιλοβατόρα, και με πάγιο 3,5 ευρώ, με μια μηνιαία κατανάλωση 500 κιλοβατόρες, το μηνιαίο κόστος που θα πληρώσει το νοικοκυριό μόνο για το ρεύμα, δεν βάζω μέσα ΦΠΑ, τέλη, ρυθμιζόμενες χρεώσεις κτλ, είναι 61 ευρώ.
3: Καθαρά για το ρεύμα, έτσι, στο μπλε τιμολόγιο. Πάμε να δούμε και το πράσινο τιμολόγιο επίσης.
5: Αντίστοιχα, για ένα πράσινο τιμολόγιο που η κειμενόμενη τιμή είναι στα 14,91, που είναι η χαμηλότερη τιμή μέσα στο Σεπτέμβριο, προσέξτε λίγο, η χαμηλότερη τιμή, για τις ίδιες καταναλώσεις θα πληρώσει γύρω στα 79,55 ευρώ περίπου, ακριβώς το τυπικό νοικοκυριό, δηλαδή 18,55 ευρώ παραπάνω το μήνα, εάν πάει σε ένα πράσινο, τιμολόγιο με την τιμή χρέωση.
0: Απλά, κύριε Χρυσοδουλίδη, το είπατε να το τονίσουμε, αυτές οι τιμές είναι χωρίς τα πάγια, χωρίς τις επιπλέον χρεώσεις,
3: χωρίς
0: αντιμονωτικά τέλη, χωρίς ΕΡΤ, χωρίς. Γιατί 79 και 69.
5: Είναι μόνο το ρεύμα.
0: Λογαριασμό δεν έρχεται ποτέ στο σπίτι, έτσι. Ποτέ.
1: Συνήθω είναι αλατός αυτά, ανάλογα και με το σπίτι και τα δημοτικά τέλη.
0: Μπορεί και περισσότερα. Και περισσότερα. Θα έχουμε και τον κύριο Παπαθανάση σε πολύ λίγο στην εκπομπή, με τον οποίο θα συζητήσουμε και για την ενέργεια και τις τιμές και το αν πρόκειται, εάν σκέφτεται η κυβέρνηση, να λάβει τυχόν μέτρα εν ώψη και της περίοδου διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης, αλλά και για το σπίτι μου 3.
2: Έλα, πού θεωρεί ότι θα κάτσουν οι τιμές στο επόμενο διάστημα, τον επόμενο μήνα, και τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος? Γιατί ακούω πολύ δυσίωνα σενάρια, κύριε Χρυσοδουλίδη.
5: Αγαπητή Αμαλία, λοιπόν, πρέπει να πούμε το εξής. Στις πρώτες 10 μέρες του Σεπτεμβρίου, η χονδρική αγορά του ρεύματος έχει εκτοξευθεί σχεδόν στα 160 ευρώ η ηλεκτρική μεγαβατόρα, τα 133, δηλαδή σχεδόν 20% παραπάνω από τον Αύγουστο. Εάν συνεχίσει αυτή η ανωδική πορεία, καταλαβαίνετε ότι 1 Οκτωβρίου η μέση τιμή που ήταν στα πράσινα τιμολόγια 20,64 λεπτά 1 Σεπτεμβρίου, θα ξεπεράσει τα 22, ίσως πάει και στα 22,5. Νομίζω ότι είμαστε σε μια περίοδο αυξημένων τιμών ενέργειας για συγκεκριμένους λόγους. Ο πρώτος και ο σπουδαιότερος λόγος είναι ότι έχουμε αυτή τη στιγμή μια ανωδική πορεία τιμών στο φυσικό αέριο, που όπως είπατε και προηγουμένως έχει ξεπεράσει σχεδόν τα 80 ευρώ η θερμική μεγαβατόρα, μια τιμή η οποία είχαμε να τη δούμε για πάρα πολύ καιρό. Σκεφτείτε ότι πριν ξεκινήσει η κρίση στη Μέση Ανατολή, η τιμή ήταν στα 32. Mm-hmm. Μιλάμε υπερδιπλάσια η τιμή.
1: Είμαστε δηλαδή σε επίπεδα, είμαστε σε επίπεδα, κύριε Χριστοδουλίδη, συγγνώμη που σας διακόπτω κιόλας, αλλά είμαστε σε επίπεδα 22-23 εκεί με τον πόλεμο στην Ουκρανία.
5: Όχι ακόμα.
1: Είναι χειρότερα.
5: Όχι ακόμα.
1: Έχουμε ακόμα δρόμο.
5: Είμαστε λίγο μικρότερα. Ναι, αλλά από ό,τι λένε οι διάφοροι διεθνείς οίκοι, όπως το Bloomberg, όπως το Goldman Sachs, μιλάμε ότι του χρόνου θα ξεπεράσουμε τα 100 ευρώ τη θερμική μεγαβατόρα, που τότε πλέον θα μιλάμε για τα
0: ευρώ. Πάμε λίγο να το δούμε στην πράξη τώρα. Δυσίωνες
3: οι προβλέψεις αυτές. Κύριε Βασιλόπουλε, τα ακούτε και εσείς. Ένας τόπος από τους πρώτους με τους οποίους συνδεόμαστε με το που πέφτουν λίγο οι θερμοκρασίες. Θέλουμε ένα δικό σας σχόλιο. Γιατί εκτός από την ενέργεια είναι και όλα τα άλλα κόστη, έτσι, τα οποία έχετε να αντιμετωπίσετε, τη θέρμανση πρωτίστως.
6: Καλημέρα κύριε Κουτρουμπακούλη, καλημέρα κύριε Γρηγοριάδη, καλημέρα στο πάνελ, καλημέρα στους ακροατές. Πραγματικά πολύ εύστοχα εντοπίσατε ότι για μας
7: το ενεργειακό κόστος γενικά είναι ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες, κοστολογικούς παράγοντες στη λειτουργία των επιχειρήσεών μας. Μην ξεχνάτε ότι για μας οι ανάγκες θέρμανσης αγγίζουν σχεδόν 10 μήνες το χρόνο. Ήδη από τώρα ξεκινήσαμε να έχουμε τις νυχτερινές ώρες ανάγκες θέρμανσης, δεδομένου ότι οι θερμοκρασίες πέφτουν γύρω στο 14 με 15%, ναι. 15 βαθμούς. Αντιλαμβάνεστε ότι το κόστος θέρμανσης είναι πραγματικά ένα μεγάλο κόστος και για μας είναι ένα σημαντικό πρόβλημα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Οι γεωπολιτικές συνθήκες που επηρέασαν πόλεμοι είτε στην Ευρώπη είτε κάτω στην Ανατολή φαίνεται ότι δημιούργησαν όλες αυτές τις τάσεις ανόδου της των τιμών του πετρελαίου, αλλά γενικότερα και όλων των δαπανών της ενέργειας, όπως είναι και το ρεύμα.
3: Τι θα θέλατε να ακούσετε, κύριε Βασιλόπουλε, από την κυβέρνηση για το ενεργειακό?
7: Κοιτάξτε, η πρώτη εύκολη λύση, έλεγε κανείς, να επιδοτηθούμε. Εγώ θεωρώ ότι δεν πρέπει να είμαστε να ζούμε με επιδοτήσεις κρατικά υποστηριζόμενοι, αλλά να δημιουργήσουμε προϋποθέσεις να περιορίσουμε το κόστος της ενέργειάς μας. Είτε με επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, σε μπαταρίες για την εξοικονόμηση του ρεύματος ή ακόμα και οτιδήποτε άλλο θα μπορούσε να διευκολύνει προς την κατεύθυνση του περιορισμού του κόστους. Γιατί μην ξεχνάτε ότι εμείς χρειαζόμαστε να θερμαίνουμε τους χώρους των εστίασης, των δωματίων, της διαμονής του προσωπικού, θέρμανση νερού και ακόμα και το ρεύμα. Το ρεύμα επίσης, από ό,τι βλέπουμε τα τελευταία χρόνια, επίσης έχει μια εξαιρετικά ανωδική πορεία και όλα αυτά μαζί επιβαρύνουν πραγματικά τη λειτουργία.
3: Κύριε Βασιλόπουλε,
0: γεωγραφικά κριτήρια, κύριε Βασιλόπουλε, συγκεκριμένα γεωγραφικά κριτήρια και όχι αυτά που γνωρίζουμε μέχρι τώρα. Ναι. Που ξέρουμε και τι παράπονα υπάρχουν από διάφορες περιοχές, έτσι. Λοιπόν, έλα, Μαλία. Ναι.
3: Εγώ, επειδή καταλαβαίνω ότι
7: το κριτήριο θα είναι η μέση θερμοκρασία, συγγνώμη, νομίζω ότι το κριτήριο θα ήταν η μέση θερμοκρασία, παραδείγματος χάρη, ανά περιοχή, η οποία θα ήταν ένα βασικό κριτήριο, ώστε θα διευκόλυνε και θα βοηθούσε αντικειμενικά τις επιχειρήσεις.
2: Αναρωτιέμαι αν αυτή η εκτόξευση του ενεργειακού κόστους για το δικό σας κλάδο και κυρίως για τις πιο οικογενειακές επιχειρήσεις, γιατί υπάρχουν και μικρές μονάδες, απειλεί τη βιωσιμότητά τους? Γιατί ακούω τέτοια ανησυχία στον κλάδο, από τον κλάδο. Δεν, ότι δεν θα τα καταφέρουμε, θα κλείσουμε, δεν μπορούμε.
7: Πραγματικά πολύ σημαντική η επισήμανσή σας. Οι περισσότερες επιχειρήσεις πράγματι είναι οικογενειακές και πραγματικά δεν ξέρουμε τι μπορούμε να κάνουμε. Το πιο σημαντικό από όλα, θα έλεγε κανείς, θα είναι εύκολο να μετακυλήσεις το κόστος στην αγορά, να ανεβάσουμε τις τιμές. Δεν το επιτρέπει ο ανταγωνισμός. Αυτό σημαίνει ότι εμείς για να ζήσουμε και να επιβιώσουμε θα πρέπει να διατηρήσουμε σταθερές τις τιμές μας όπως είναι ο ανταγωνισμός.
1: Διαφορετικά
7: θα βγούμε έξω από την αγορά.
1: Να σας ρωτήσω το εξής, επειδή φαντάζομαι, το είπατε, όχι φαντάζομαι, το είπατε εσείς, το επιβεβαιώσατε ότι ήδη έχετε ξεκινήσει, γιατί οι θερμοκρασίες είναι χαμηλές. Πέρσι τέτοια εποχή βρισκόμουν και στη Φλόρινα, οπότε το είχα δει αυτό. Φαντάζομαι, επειδή δεν έχει ξεκινήσει η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης, ότι αυτή τη στιγμή χρησιμοποιείτε και άλλες πηγές. Δηλαδή, την ξυλία, έχει παρασύρει τις τιμές προς τα πάνω αυτή η κρίση?
7: Γενικά η ξυλία δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε μαζικά στον τουρισμό. Απλώς μικρές, πολύ μικρές επιχειρήσεις, κυρίως ενοικιαζόμενων δωματίων, μπορεί να έχουν μια τέτοια λύση. Αλλά γενικά έχουμε σαν κύρια πηγή θέρμανσης το πετρέλαιο και τα πετρελαιοειδή χρησιμοποιούνται.
3: Άρα τρέμει το φλοκάρδι σας εν ώψη της 15ης Οκτωβρίου. Αυτό καταλαβαίνουμε.
7: Ναι, βέβαια, γιατί για μας είναι ένα τεράστιο πρόβλημα και θα πρέπει να βρούμε λύση. Και το πιο σημαντικό απ' όλα είναι όχι να περιμένουμε μόνο μία απλή επιδότηση που την έχουμε απόλυτη ανάγκη, αλλά να βάλουμε τις βάσεις για μόνιμη επίλυση του προβλήματος. Και νομίζω ότι το πιο σημαντικό απ' όλα είναι να θεσμοθετηθούν λύσεις για ανεργειακή αναβάθμιση όλων των κτηριακών μας εγκαταστάσεων, να μπορούμε να βάλουμε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, μπαταρίες, που είναι πάρα πολύ σημαντικός παράγοντας, γιατί αν δεν μπορείς να το καταναλώσεις το ρεύμα αυτό, χάνεται.
3: Σας ακούει ο Υπουργός ότι... τώρα, που σε λίγα λεπτά θα είναι εδώ μαζί μας.
0: Άρα θα δώσει και απαντήσεις.
3: Ο κύριος Παπαθανάσης και θα απαντήσει σε αυτά που λέτε. Μείνετε, συντονιστείτε με την εκπομπή να ακούσετε τις απαντήσεις.
7: Εγώ απλώς ήθελα να κλείσω με ένα θετικό μήνυμα. Εμάς ο χειμώνας και το κρύο στη Φλόριντα δεν μας φοβίζει. Για μας έχουμε συνηθίσει. Το μεγάλο μας συγκριτικό πλεονέκτημα είναι η Φλόριντα με τα ποτάμια, με τις λίμνες, με τα χιόνια. Είναι και χειμερινός
0: τουριστικός. Ευχαριστούμε πολύ,
7: κύριε Βασιλόπουλε. Για τις τέσσερις εποχές του χρόνου. Ευχαριστώ.
0: Ανανεώνουμε το ραντεβού μας με το πρώτο χιόνι. Ευχαριστούμε, κύριε Χρυσοδουλίδη, και εσάς πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο,
3: Αμαλία. Να είστε καλά, παιδιά. Καλό Σαββατοκύριακο, Εμίλια. Να περάσετε όμορφα.
1: Τώρα, να καλά.
3: Ναι. Να περάσετε όμορφα.
0: Πάμε λίγο, Φάνη Καραμπατσάκη, να μας δώσει μία είδηση με ένα επεισόδιο που ξεκίνησε στο δρόμο, Φάνη, και κατέληξε πώς, θα μας πεις εσύ, ενώ παρακολουθούμε και ένα βίντεο ντοκουμέντο.
8: Αυτό δείχνει πώς κατέληξε ένα φραστικό επεισόδιο μεταξύ δύο ατόμων που επέβαιναν σε μοτοσικλέτα και τριών που επέβαιναν σε αυτοκίνητο. Κατέληξε σε καταδίωξη του ενός στον άλλον και ξυλοδαρμό. Πραγματικά έμειναν άφωνοι όσοι παρακολουθούσαν τη σκηνή αυτή να ξυλοφορτώνει ο ένας τον άλλον όταν σταμάτησαν μετά την καταδίωξη. Η μοτοσικλέτα, όλα ξεκίνησαν από την Πέτρου Ράλι στον Κορυδαλό, όπου υπήρξε το φραστικό επεισόδιο, και στη συνέχεια πιο κάτω η μοτοσικλέτα έκλεισε το δρόμο στο αυτοκίνητο, έπεσε πάνω της το αυτοκίνητο, η μοτοσικλέτα προσέκρουσε σε κολόνα, στη συνέχεια ήρθε και δεύτερη μοτοσικλέτα με άλλα δύο άτομα που και αυτά επιτέθηκαν στους τρεις που επέβαιναν στο αυτοκίνητο. Μάλιστα, στον οδηγό του αυτοκινήτου κάποιος του είχε πιάσει το κεφάλι σύμφωνα με πληροφορίες και το χτυπούσε στο τιμόνι.
3: Ψυχραιμία, βρε παιδιά, είναι δυνατόν? Δηλαδή, τι κατάσταση είναι αυτή, πραγματικά όμως? Τι σκέφτονται? Δεν έχει πάρει κανένας μάθημα με όλα αυτά τα περιστατικά που έχουμε δει κατά το παρελθόν?
0: Που χάνουν για τη ζωή τους.
3: Που χάνουν τη ζωή τους, δηλαδή, πραγματικά δες τι γίνεται εκεί.
0: Εντάξει, ναι. Είχαμε συλλήψεις όμως, Φανή. Δύο συνελήφθησαν, δεν συνελήφθησαν?
8: Τρεις συλλήψεις.
0: Τρεις
8: συλλήψεις. Αρχικά πέντε προσαγωγές, εκ των οποίων τρεις συνελήφθησαν, ενώ αναζητείται ακόμη ένα άτομο για να συλληφθεί.
0: Να, τι να πω. Ας βάλουν μυαλό.
3: Δηλαδή, okay.
0: Ας βάλουν μυαλό.
3: Είδες όμως λίγο,
0: τι αγριότητα και τι βιαιότητα.
3: Ναι. Για ασήμαντη, με ασήμαντη αφορμή, ας πούμε.
0: Εδώ παιδιά ξεκίνησε σε άλλη περιοχή και κατέληξαν σε άλλη περιοχή. Δηλαδή καταδίωξη κανονική για να λύσουν τις διαφορές τους.
3: Ευχαριστούμε, Φάνη. Με τον όποιο κίνδυνο και για περαστικούς και για τους υπόλοιπους με τα οχήματά τους, έτσι.
0: Παραμιλάς. Βεβαίως. Είναι εδώ ο Υπουργός, είναι ο κύριος Παπαθανάσης, ο οποίος παρακολουθούσε και την συζήτηση που είχαμε νωρίτερα για τα ενεργειακά και με τη Φλόρινα. Καλή σας ημέρα, κύριε Υπουργέ.
3: Γεια σας, Υπουργέ.
9: Καλημέρα, πολύ. Καλημέρα. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Να πούμε καλή χρονιά στα παιδιά, καλή δύναμη στους γονείς, στους εκπαιδευτικούς, δασκάλες, δασκάλους, υγεία.
3: Να είστε καλά, να είστε
9: καλά. Σε κάθε οικογένεια.
0: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με το σπίτι μου 3, με ένα πρόγραμμα που φαίνεται πως πήγε καλά το 1 και το 2, αλλιώς δεν θα προχωρούσαμε και στο 3.
9: Ναι, έτσι είναι, κύριε Γρηγοριάδη. Είχαμε το 1 με 9.000 περίπου συμπολίτες μας να αγοράζουν σπίτι. Το 2 που τελείωσε 31 Αυγούστου και 14.100 συμπολίτες μας αγόρασαν σπίτι και πληρώνουν χαμηλότερη δόση από ό,τι θα πλήρωναν στο ενίκιο. Και τώρα ξεκινά ένα τρίτο, πιο διευρυμένο πρόγραμμα για 15.000 συμπολίτες μας προϋπολογισμού 2 δισεκατομμυρίων ευρώ. Είναι κάτι το οποίο το διεκδίκησε και το κέρδισε ο Πρωθυπουργός, γι' αυτό και το ανακοίνωσε στην Διεθνή Έκθεση, όπου έχουμε διευρυμένα κριτήρια για περισσότερους και πιο εύκολα να πάρουν την επιλεξιμότητα για να μπουν στο πρόγραμμα.
3: Είστε ικανοποιημένος, άρα μένει να δείτε και αν θα υπάρχει εξίσου υψηλό ενδιαφέρον και για αυτό το πρόγραμμα. Να πάμε λίγο στα... Έλα, θες να ρωτήσεις κάτι.
0: Υπάρχει μια διαφορά για το σπίτι μου 3, νομίζω το ηλικιακό όριο, κύριε Υπουργέ.
3: Το έχετε ανεβάσει.
9: Ναι, δεν είναι μόνο αυτό. Έλεγα ότι κλείνοντας ένα πρόγραμμα, όταν εξαντλεί τους πόρους, σημαίνει ότι από όλη την Ελλάδα, άτομα στην Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Δυτική Ελλάδα, αγόρασαν σπίτι. Άρα έκλεισε με επιτυχία, ναι. Το 2.
3: Να υπενθυμίσουμε
9: το 3,
3: τα
9: λοιπόν,
3: κριτήρια
9: έχει συνολικά. Διευρυμένα ηλικιακά κριτήρια έως 55 ετών. Δίνουμε 10 τετραγωνικά πάνω από τα 150 για τους συμπολίτες μας που έχουν πάνω από 4 παιδιά, για κάθε παιδί. Και πλέον η αξία της κατοικίας μπορεί από 250 να πάει στις 300.000 ευρώ και το δάνειο από 190 στις 230.000 ευρώ. Και τα εισοδηματικά κριτήρια διευρύνονται, όπου για μία τετραμελή οικογένεια πλέον με 49.000 μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα.
3: Μάλιστα.
0: Άρα σημαίνει και περισσότερος κόσμος.
3: Ασφαλώς. Τώρα πάμε να δούμε τι θα κάνετε με την ενέργεια, με το κόστος ενέργειας, Υπουργέ. Σίγουρα τα χρήματα δεν φτάνουν για τα ελληνικά νοικοκυριά. Δεν ξέρω αν είναι στη σκέψη σας πιθανές εκπτώσεις και στην Αντλία ή επιπλέον επιδόματα. Γιατί βλέπετε πώς κινούνται οι τιμές λόγω του πολέμου και του πετρελαίου. Θέλουμε να δούμε τι σχεδιάζετε.
9: Κοιτάξτε, είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα. Βλέπετε ότι η αναστάτωση στην περιοχή έχει δημιουργήσει αυτή την ενεργειακή κρίση.
3: Ναι.
9: Επλέον η Ελλάδα από εισαγωγέας ενέργειας είναι εξαγωγέας. Έχει χαμηλότερες τιμές, χοντρική από άλλες χώρες. Ακριβώς γιατί πετύχαμε να επενδύσουμε και να μπορέσουμε να έχουμε ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Τώρα, από εδώ και πέρα έχουμε αποδείξει ότι επειδή έχουμε μια οικονομία που μπορεί να στηρίζει, θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε καθώς βλέπουμε την εξέλιξη του ζητήματος. Όμως θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε πώς εξελίσσονται τα πράγματα και ευρύτερα.
3: Τα σενάρια μπορείτε να μας τα πείτε, δηλαδή κάποιες σκέψεις που κάνετε ανάλογα με το πώς θα εξελιχθεί.
9: Κοιτάξτε,
3: η κατάσταση στη Μέση Ανατολή.
9: Όπως είπαμε, κάθε φορά που είχαμε το πρόβλημα, ερχόμασταν και στηρίζαμε στην Αντλία, ειδικά στο ντίζελ. Νωρίτερα είχαμε και τα fuel pass. Θα πρέπει να δούμε πώς εξελίσσεται. Ξέρετε, κάθε μέρα είναι και μια διαφορετική μέρα. Δεν μπορώ να πω κάτι αυτή τη στιγμή, αν δεν δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα την επόμενη μέρα. Είναι πάρα πολύ ρευστά.
0: Με τα γεωγραφικά κριτήρια μπορεί να αλλάξει κάτι, κύριε Υπουργέ? Ακούσαμε τι μας έλεγε ο κύριος Βασιλόπουλος που φιλοξενούσαμε από τη Φλόρινα, ότι θα ήταν πιο σωστό με βάση τη θερμοκρασία, τον μέσο όρο των θερμοκρασιών κάποιων περιοχών, να ορίζονται αυτά τα κριτήρια. Γιατί, ναι, βοράς είναι η Φλόρινα, μπορεί να είναι βόρειος τομέας όμως και το Φίληρο της Θεσσαλονίκης, μπορεί να είναι εδώ και στην Αττική κάποια βόρεια περιοχή, οι θερμοκρασίες όμως καταλαβαίνουμε ότι δεν είναι ίδιες.
9: Καταρχάς να πούμε ότι για τη Δυτική Μακεδονία, όπως είναι η Κοζάνη, έχουμε τρέξει μέτρα τη διασύνδεση της τηλεθέρμανσης, και στη Φλόρινα έχουμε χρηματοδοτήσει τη διασύνδεση των οικοκυριών με το φυσικό αέριο. Επομένως, έχουμε λάβει μέτρα και συνεχίζουμε να λαμβάνουμε μέτρα για μια τόσο ευαίσθητη περιοχή όπως η Δυτική Μακεδονία. Σας άκουσα για τη Φλόρινα. Από εκεί και πέρα, όσο η οικονομία μας, κύριε Γρηγοριάδη, είναι ισχυρή, θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε τους συμπολίτες μας καθώς εξελίσσεται το θέμα της ενεργειακής κρίσης.
3: Τώρα, Υπουργέ, να δούμε λίγο και τα της στέγασης. Να μας πείτε πώς προχωρά και πώς εξελίσσεται το πρόγραμμα Ανακαινίζω και τι προτίθεστε να κάνετε με τα κλειστά ακίνητα, με τα κλειστά σπίτια.
9: Λοιπόν, όπως είπαμε, είναι σε εξέλιξη το σπίτι μου 3.
3: Ναι.
9: Ετοιμαζόμαστε να το ανοίξουμε. Αναμένουμε 15.000 συμπολίτες μας, αλλά είναι και σε εξέλιξη το Ανακαινίζω, όπως πολύ σωστά είπατε, κυρία Κουτροκόη. Έχουμε 90.000 επιλεξιμότητες, εκ των οποίων 13.000 είναι για κλειστά ακίνητα, τα οποία, προσέξτε, θα επιδοτηθούν να ανακαινιστούν με 95% επιδότηση, και στη συνέχεια ο ιδιοκτήτης είτε θα τα νοικιάσει για 5 χρόνια με 3 χρόνια σταθερό
3: ενίκιο,
9: είτε θα τα ιδιοκατοικήσει, διότι γνωρίζετε ότι υπάρχουν κατοικίες που δεν μπορούσαν να τα δώσουν στα παιδιά τους οι ιδιοκτήτες, διότι δεν ήταν στο επίπεδο για να κατοικήσουν.
0: Ναι. Λοιπόν,
9: έχω μια επιστροφή, θα πρέπει λίγο να το
3: διορθώσετε. Το έχουμε καταλάβει, γι' αυτό και εμείς δεν σας διακόπτουμε, Υπουργέ. Το έχουμε καταλάβει.
0: Να περάσουμε λίγο στο Ταμείο Ανάκαμψης, να δούμε πώς κλείνει αυτός ο κύκλος των 36 δις. Έχει γίνει πάρα πολύ κουβέντα, να δούμε αν χάθηκαν πόροι, γιατί στην ουσία γι' αυτό σας κατηγορεί και η αντιπολίτευση. Αν αξιοποιήθηκαν και αν αξιοποιήθηκαν σωστά αυτά τα χρήματα, χαμένη ευκαιρία, λέει η αντιπολίτευση, κύριε Υπουργέ.
9: Θέλω να σας πω ότι το Ταμείο Ανάκαμψης ήταν ένα πολύ σπουδαίο εργαλείο χρηματοδοτικό. Το βλέπουμε κάθε μέρα στην καθημερινότητα των συμπολιτών μας. Κύριε Γρηγοριάδη, κυρία Κουτροκόη, σίγουρα έχετε λάβει SMS για να κάνετε προληπτικές εξετάσεις. Αυτό ήταν μέτρο του Ταμείου Ανάκαμψης. Τα νέα λεωφορεία που βλέπετε, οι ανακαινήσεις των κέντρων υγείας, οι ανακαινήσεις των νοσοκομείων. Βλέπουμε τα έργα υποδομών όπως ο Ε65, ο ΒΟΑΚ. Όλα αυτά, η ψηφιοποίηση του κράτους, το κτηματολόγιο, όλα αυτά είναι μέτρα τα οποία υλοποιήθηκαν και δράσεις που υλοποιήθηκαν από το Ταμείο Ανάκαμψης. Αυτό λοιπόν όλο το Ταμείο Ανάκαμψης αφορά την καθημερινότητα των συμπολιτών μας και όλους τους Έλληνες και τις Ελληνίδες. Αυτό το οποίο λέει η αντιπολίτευση είχε ξεκινήσει λέγοντας ότι δεν θα απορροφήσουμε το 100% των πόρων. Στη συνέχεια, βλέποντας ότι ναι, η Ελλάδα πετυχαίνει να απορροφήσει 100% των πόρων, έλεγε ότι απεντάσσονται έργα. Έργα τα οποία δεν ολοκληρώθηκαν μέσα στο Ταμείο Ανάκαμψης, δεν έπρεπε να τα κρατήσουμε στο Ταμείο Ανάκαμψης, τα μεταφέραμε σε άλλο χρηματοδοτικό εργαλείο, όπως είναι το ΕΣΠΑ ή το Εθνικό Πρόγραμμα, και μεταφέραμε εντός του Ταμείου έργα όπως είναι έργα Ντάνιελ,
3: ναι.
9: 600 εκατομμύρια τα οποία θα τα πλήρωνε ο Έλληνας φορολογούμενος από την τσέπη του, περισσότερες προληπτικές εξετάσεις, περισσότερα λεωφορεία, περισσότερα έργα υποδομών, αντινέρο και έργα προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος. Αυτή την έννοια είχε το Ταμείο Ανάκαμψης και αυτή την έννοια είχαν οι αναθεωρήσεις του Ταμείου Ανάκαμψης.
3: Πάντως, ζούμε σε ένα ασταθές περιβάλλον, τα τελευταία χρόνια το αντιλαμβανόμαστε όλοι. Έχετε ποντάρει πολύ στην ανάπτυξη η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Θέλουμε και αναρωτιόμαστε αν είστε προετοιμασμένοι και για την επόμενη μέρα, δηλαδή για την απορρόφηση και ευρωπαϊκών και εθνικών πόρων που θα δώσουν μια έτσι όθηση στην ελληνική οικονομία και αν έχετε αποκλείσει το ενδεχόμενο μιας πιθανής ύφεσης, Υπουργέ, όπως παρατηρούμε και σε μεγάλες ευρωπαϊκές οικονομίες.
9: Κοιτάξτε, η Ελλάδα είναι μία από τις 2-3 χώρες στην Ευρώπη που μπορεί να ανακοινώνει μέτρα. Υπάρχουν 10 χώρες στην Ευρώπη οι οποίες έχουν λάβει μέτρα μνημονιακού χαρακτήρα. Εμείς λοιπόν, επειδή έχουμε μία σοβαρή δημοσιονομική πορεία, μπορούμε και ανακοινώνουμε μέτρα και τα ανακοινώσαμε, 600 εκατομμύρια για φέτος, 2,2 δισεκατομμύρια για του χρόνου, και προετοιμαζόμαστε για την ανάπτυξη που θα συνεχιστεί, διότι έχουμε και το εθνικό σκέλος, επειδή ακριβώς έχουμε μια ισχυρή οικονομία που θα στηρίξει με υπερδιπλάσιους πόρους την επόμενη πενταετία, δηλαδή την πενταετία που ξεκίνησε από φέτος 26-30, αλλά έχουμε και ευρωπαϊκούς πόρους, όπως δύο νέα ταμεία, το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο και το Ταμείο Εξυγχρονισμού, που αφορά τους ευάλωτους συμπολίτες μας. Θέλω να σας πω ότι από του χρόνου, ας πούμε, θα έχουμε αύξηση του επιδόματος θέρμασης κατά 100 ευρώ. Θα έχουμε για τους ανάπηρους συμπολίτες μας πληρωμή 100% όλων των μέσων που απαιτείται για τη μετακίνησή τους. Θα έχουμε αύξηση των λεωφορείων, των νέων λεωφορείων, για να μπορούν να εξυπηρετούνται στην καθημερινότητα όλες και όλοι.
3: Μάλιστα.
9: Αυτά λοιπόν τα μέτρα μαζί με το νέο εθνικό σκέλος και με τα 50 δισεκατομμύρια τα οποία θα διαπραγματευτεί μάλλον η Ελλάδα στην προεδρία της στο δεύτερο εξάμηνο του 27, κατ' ουσία θέτουν τη βάση για μία πορεία ανάπτυξης που σημαίνει περισσότερες θέσεις εργασίας, συνέχιση της μείωσης των φορολογικών υποχρεώσεων και αύξηση των μισθών. Με αυτόν τον τρόπο αντιμετωπίζεται η ακρίβεια, με την αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος και βεβαίως και με τους ελέγχους και με την προστασία και την ανεξάρτητη αρχή που τρέχει σε όλη την Ελλάδα, ελέγχους για να προστατεύσουμε τον συμπολίτη μας από το πρόβλημα της ακρίβειας.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε
3: Υπουργέ. Ευχαριστούμε πολύ,
0: Υπουργέ. Είστε καλά.
3: Καλή συνέχεια.
9: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Έλα, να βγούμε λίγο
0: Βόρεια
3: εκτός,
0: Ελλάδα θα μείνουμε
3: στο
0: εκεί. Κοντά στη Φλόρινα θα πάμε πάνω. Κοντά στη Φλόρινα.
3: Πρέσπες
0: θα πάμε. Θωμάς μαζί μας, επιχειρηματίας του τουρισμού. Πού είσαι, μωρέ
3: Θωμά? Ο Θωμάς Μανούρης, έτσι.
0: Γιατί είσαι εκτός λίμνης? Τι γίνεται? Καλημέρα
10: σας. Καλά
0: είστε? Πού είναι η βάρκα σου? Εμείς περιμέναμε να μπούμε μέσα να μας κάνεις βαρκάδα εκεί στην Πρέσπα.
10: Περιμένω ένα γκρουπ αυτή τη στιγμή. Ο πρώτος περιμένω να τσιποδευτώ πάνω στο μαγαζί.
3: Σε δικαιολογούμε τότε, γιατί χαιρόμαστε που εξακολουθούν να έρχονται εκεί πολλά γκρουπ τουριστών μήνα Σεπτέμβριο εκεί στις Πρέσπες για να τους ξαναγήσεις.
10: Ακριβώς. Όπως έχουμε ξαναπεί, είμαστε δυσάρων από πάνω στις Πρέσπες. Οπότε έχουμε τουρισμό από λίγο όλο τον χρόνο.
0: Πώς πήγαμε το καλοκαιράκι? Για δώσε μας μερικά στοιχεία.
10: Καλοκαίρι εμείς είμαστε πάντα λίγο πιο χαλαρά. Ειδικά τον Ιούλιο, οι περισσότεροι επιλέγουν να πάνε στη θάλασσα και στα νησιά. Ναι, μεν είχε τουρισμό, αλλά όχι κάτι ιδιαίτερο. Από 15 Αύγουστο και προς τα εδώ έχει ξεκινήσει να έχει μια κινητικότητα.
3: Από πού έρχονται οι περισσότεροι, οι τουρίστες, δηλαδή γκρουπάκια, από ποιες περιοχές σου έρχονται, από ποιες χώρες?
10: Από τον Ιούνιο μέχρι και τον Οκτώβριο έρχονται κυρίως από Βόρεια Ευρώπη, έρχονται από Αυστραλία, έρχονται από Αμερική, από Αγγλία. Και τώρα σταδιακά που μαζευόμαστε από τα νησιά θα αρχίσει και ο εγχώριος τουρισμός.
0: Οι οποίοι, Θωμά, έρχονται στοχευμένα για να τους ξεναγήσει στην λίμνη ή έρχονται στην περιοχή, μαθαίνουν και έτσι φτάνουν και σε εσάς?
10: Οι ξένοι έρχονται στοχευμένα επί τούτου. Ξέρουν για τα Βυζαντινά μνημεία, οπότε έρχονται και συνδυάζουν τη βαρκάδα μαζί με το φαγητό. Οι Έλληνες περισσότεροι δεν το γνωρίζουν, δηλαδή έρχονται στην περιοχή και το μαθαίνουν εφόσον έρθουν εδώ στην περιοχή. Εντάξει, εκδηλώνουν εννοείται ενδιαφέρον, αλλά όχι στοχευμένα.
0: Τώρα το γκρουπ που περιμένεις είναι Έλληνες, είναι ξένοι, από πού?
10: Όχι, είναι από το Βέλγιο.
0: Α, είναι ξένοι.
3: Ε. Βέλγιοι. Και τι ηλικίες περίπου ανακαλύπτουν τις Πρέσπες, έτσι το έχω απορία. Νέοι άνθρωποι ανακαλύπτουν τις Πρέσπες από το εξωτερικό ή έρχονται άνθρωποι μεγαλύτερης ηλικίας, ας πούμε, γκρουπάκια?
10: Κυρίως μεγαλύτερης ηλικίας. Καταρχάς στη λίμνη εδώ και η περιοχή αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα οικοσυστήματα της Ευρώπης. Και μάλιστα μηχάνει έχουμε το μεγαλύτερο πληθυσμό αργυροπελεκάνων παγκοσμίως. Οπότε πολλοί έρχονται και για το birdwatching.
3: Και ωραία, πραγματικά.
0: Πόση ώρα διαρκεί αυτή η βαρκάδα, τι τους λες εσύ, γιατί φαντάζομαι ότι εσύ είσαι και ο ξεναγός ταυτόχρονα, σωστά?
10: Εγώ, ναι. Η κλασική βαρκάδα διαρκεί περίπου μία ώρα. Βλέπουμε εικόνες της Παναγίας ζωγραφισμένες πάνω στο βράχο, βλέπουμε το τριεθνές και τα εκκλησάκια που έχουμε στην ελληνική πλευρά. Αλλά πέραν της κλασικής βαρκάδας, ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Μπορεί να κάνει βαρκάδα για μπάνιο, γιατί έχουμε πολύ καθαρά νερά. Μπορεί να κάνει βαρκάδα για την παρατήρηση πουλιών, μπορεί για φωτογραφίες δικές του, οτιδήποτε ζητήσει ο καθένας.
3: Υπάρχουν αρκετές επιλογές. Ναι. Υπάρχουν αρκετές επιλογές.
10: Εννοεί, ο καθένας διαμορφώνει τη βαρκάδα του.
3: Τώρα, εκεί τώρα, μιας και επειδή μας κρύωσαν λίγο εκεί από τη Φλόρινα, τι θερμοκρασίες έχει, ας πούμε, φυσιολογικές για την εποχή?
10: Ναι, πλέον έπεσε λίγο θερμοκρασία. Είχαμε ζεστό Αύγουστο, αλλά σιγά σιγά μπαίνουμε προς το φθινόπωρο και από το απόγευμα, πόσο ξέρω, χαλάει ο καιρός.
3: Βγάλουμε τα φουτεράκια.
0: Έρχεται μία στάθεια. Και με το που τελειώσει η βαρκάδα, ανεβαίνουν πάνω και σε κάτι πολύ ωραίες ταβέρνες που έχετε εκεί. Σωστά, με τα παραδοσιακά.
10: Ακριβώς.
0: Φασόλια εννοείται. Δεν λείπει από κανένα
10: τραπέζι. Φασόλια, πιπεριά σε διάφορες μορφές, ψάρια της λίμνης. Συνήθως επιλέγουν αυτά τα μενού.
3: Αν δεν μπει σε γαστρονομία, ο Γρηγοριάδης δεν μπορεί. Ευχαριστούμε, Θωμά. Την επόμενη φορά θα μας κάνεις τη βαρκάδα που υποσχέθηκες όμως. Εντάξει.
10: Σας περιμένω εδώ να κάνουμε τη βαρκάδα.
3: Ευχαριστούμε πολύ.
10: Να είστε καλά, καλημέρα, γεια σας.
0: Γεια σου, Θωμά. Να κάνουμε μια εκπομπή από εκεί.
3: Μια χαρά, πολύ καλή ιδέα.
0: Να πάμε να κάνουμε γυρίσματα. Να ετοιμάσουμε έτσι 2-3 κυρία για να κοπούλ, μας ακούτε. Να πάμε εκεί να κάνουμε, λέμε, την εκπομπή. Από Πρέσπες, Φλόρινα κλπ.
3: Σε λίγο θα παρακολουθήσουμε μαζί παρέα την πολύ ωραία συνέντευξη που εξασφάλισε με τον Αντώνη Ρέμο ή Θεοδώρα Πότα στη Θεσσαλονίκη. Αύριο η μεγάλη συναυλία. Αύριο μεγάλη συναυλία του Αντώνη, ανοιχτή συναυλία του Αντώνη στη Θεσσαλονίκη. Την περιμένουν όλοι πώς και πώς από κάθε γωνιά της Ελλάδας και όχι μόνο, και από το εξωτερικό έχω να σας πω.
0: Από Θεσσαλία και πάνω, με λεωφορεία παρακαλώ, έχουν διοργανωθεί εκδρομές για να πάνε να παρακολουθήσουν την συναυλία. Έτσι, πόσο είπατε, κυρία Γιαννακοπούλου? Πάνω από 100.000 κόσμο. Θα θυμηθούμε εποχές του παλιού καλού ορθόδοξου Πασόκ. Εκεί στην παραλία της
3: Θεσσαλονίκης. Πάμε διαφημίσεις. Σε λίγα λεπτά θα είναι κοντά μας, μόλις επιστρέψουμε, ο Υπουργός Υγείας, ο κύριος Γεωργιάδης. Έχει να ανακοινώσει κάτι σε ό,τι έχει να κάνει με τις κλινικές και τα ιατρεία, με αφορμή φυσικά την τραγωδία με τον Γιώργο Μαζονάκη.
11: Νιώθω ότι επιστρέφω στο σπίτι μου, νιώθω ότι επιστρέφω στους φίλους μου και έτσι ήθελα, έτσι φανταζόμουν τη στιγμή που ήθελα να δώσω πίσω στα 30 χρόνια, έστω ένα κομμάτι όλης αυτής της καριέρας και της αγάπης που μου έχει χαρίσει ο κόσμος.

Τα γεγονότα δεν σταματούν ποτέ. Κάθε ημέρα είναι διαφορετική. Αυτός είναι ο μαγικός κόσμος των ειδήσεων. Με άποψη, με θέση. Για όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας. Αυτό θέλουμε, αυτό κάνουμε εδώ στο Action 24.

Στην αρχαιότητα οι άνθρωποι βρήκαν έναν τρόπο να συνδέονται ακόμα και από τα πιο μακρινά μέρη. Από τότε μέχρι σήμερα έχουν βρεθεί χιλιάδες άλλοι τρόποι. Η ανάγκη όμως για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους.

0: συνδέω με τον κόσμο σου.
1: Ορισμένοι δίνουν το βάρος στις εντυπώσεις. Για άλλους πάλι βαραίνει η κομματική γραμμή. Στα Παραπολιτικά FM 90,1 δίνουμε βάρος μόνο στην ενημέρωση. Εχμηρά και αδέσμευτα. Παραπολιτικά 90,1. Τραβάει τα αυτή. It's a cops. I'll go this way. Go ahead. Pull that trigger, you punk. I'd love to blow you away. Have the right to remain silent. The Rookies. Will you say that again, please? The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
2: Οι ειδήσεις μετά τις ειδήσεις. Θέλουμε να συνεχίζουμε το ρεπορτάζ. Να αναλύουμε τα γεγονότα της ημέρας.
3: Μαζί με τους πρωταγωνιστές. Να εμβαθύνουμε και να δίνουμε την τροπική.
4: Με θέση. Γιατί όλες οι ειδήσεις μας αφορούν. Και πρέπει να έχουμε όλα τα δεδομένα και όλες τις απόψεις.
2: Τα γεγονότα, ναι, αυτά έχουν την πρώτη θέση. Εδώ, στο Action 24.

0: Θέλω ο καλεσμένος μου να νιώθει όμορφα. Δεν τον ανακρίνω, συζητάω μαζί του. Μόνο έτσι μπορεί να βγει ο εαυτός του. Δεν είναι συνεντεύξεις, είναι συζητήσεις άνετες, χαλαρές, ανθρώπινες. Δεν κοιτάω την κλειδαρότρυπα, ποτέ δεν κοίταξα. Αυτές οι βραδινές συζητήσεις είναι συντροφιά, είναι ένα ταξίδι που κρύβει εκπλήξεις.
1: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Εξωτερικό ή εσωτερικό αυτή η φωτογραφία?
1: Έλα τώρα, έλα τώρα. Μόνο εμείς έχουμε τέτοια έλατα. Τι με ρωτάς?
0: Τα οποία θα ξεκινήσουν σε λίγο για το ταξίδι τους, ανά την Ελλάδα. Ταξιάρχης Χαλκιδικής, παρακαλώ. Είναι ένα φοβερό χιονισμένο τοπίο. Δείτε στο βάθος έτσι πώς δημιουργούνται τα χρώματα στον ουρανό με τον ήλιο που έχει αρχίσει να ανοίγει λίγο ο ουρανός. Και είναι εκπληκτική αυτή η φωτογραφία.
1: Εγώ θέλω αυτό.
0: Ποιο?
1: Αυτό εδώ.
0: Το πιο φουντωτό διάλεξες,
1: ναι.
0: Ρεμάτι που έχεις. Το πιο φουντωτό για την κυρία Κουτροκόη, παρακαλώ, από τον ταξιάρχη της Χαλκιδικής. Να το ετοιμάσουμε και να της το στείλουμε πότε το θέλει. Πότε στολίζεις χριστουγεννιάτικο δέντρο εσύ?
1: Συνήθως μια μισή εβδομάδα, δύο πριν τα Χριστούγεννα. Δεν στολίζω από πολύ νωρίς.
0: Επειδή μεγάλος ο Λευτέρης, γι' αυτό.
1: Ναι, δεν στολίζω από πολύ νωρίς.
0: Από τα μέσα του Νοέμβρη.
1: Πρέπει να με ρωτήσεις πότε ξεστολίζω, Γιώργο. Αυτό είναι το θέμα. Εκεί κατά το Πάσχα.
0: Το κάνεις με σελοφάν από πάνω έτσι,
1: ναι,
0: και το κρατάς
1: έτοιμο. Ναι, μπαίνει μέσα και γεια σας, του χρόνου πάλι.
0: Μια χαρά.
1: Θα πάμε μέχρι το αγαπημένο νησί της Ιθάκης. Γιατί υπάρχουν καταγγελίες και μας έστειλε ουσιαστικά μια καταγγελία ο κύριος Βάλης, στον οποίο έγινε αυτή η καταγγελία, ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Πληρωμάτων Ιδιωτικών και Επαγγελματικών Θαλαμιγών. Καλή σας ημέρα.
2: Μια καταγγελία. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Γεια σας,
1: που έχει να κάνει με.
0: Βλέπουμε και τον δήμαρχο, έτσι, του νησιού, τον
1: κύριο Στανίτσα. Ο κύριος Διονύσης Στανίτσας, φυσικά, να τον καλημερίσουμε. Καλός ή κακός, ούτως ή άλλως, η Ιθάκη αυτή τη στιγμή βρίσκεται, είναι ένα νησί το οποίο φέτος βρέθηκε στο κέντρο, στο επίκεντρο ολόκληρου του πλανήτη, λόγω της Οδύσσειας, της πολύ έτσι αγαπημένης ταινίας αυτής που την αναμέναμε όλοι πάρα πολύ. Άρα, διαφημίστηκε το νησί.
0: Άρα πήγαν και πολύ περισσότεροι να το δουν.
1: Σωστά.
0: Αυτό το νησί.
1: Σωστά.
0: Εννοείται. Και έρχονται εκεί τώρα κάποιοι καιροσκόποι, οι οποίοι τι κάνουν σύμφωνα με την καταγγελία σας, κύριε Βάλη?
2: Ουσιαστικά εμείς με τα σκάφη έχουμε δεχτεί πολλές καταγγελίες και ο ίδιος είμαι παθών πριν μία εβδομάδα στην Ιθάκη, όπου κατεβάζει στον κόσμο. Υπάρχουν δύο τουριστικά γραφεία με βάνο που κάνουν εκδρομές στο πολύ όμορφο νησί, να πάνε στο Κιόνι, να πάνε στις Φρίκες, μια απόσταση περίπου του μισάωρου, 40 λεπτά, μάξιμου μία ώρα. Άρα καταλαβαίνετε, από θέμα κοστολόγιο πετρελαίου είναι από 20 μέχρι 50 ευρώ περίπου. Για να κάνουν λοιπόν ένα τράνσφερ οι άνθρωποι για μία ώρα, χρεώνουν και χρεωθήκαμε 700 ευρώ για να κάνουν αυτή τη μεταφορά. Και όταν τους είπα λοιπόν εγώ ότι σε όλα τα νησιά του Ιωνίου αντίστοιχες κουραζιέρες τις έχουμε πληρώσει στην Κεφαλονιά, στη Ζάκυνθο, στο Μεγανήσι, στη Λευκάδα, 300 ή 400 ευρώ, μου είπαν εδώ, λέει, αυτό είναι το κόστος, λέει, τόσο είναι. Τους λέω, είστε σίγουρα, γιατί θα εκτεθείτε? Μου λέει, δεν έχουμε πρόβλημα, λέει, εμείς, λέει, είμαστε δύο εταιρείες, αυτά είναι, λέει, τα νούμερα και θα πληρώσουν, λέει, οι άνθρωποι 700 ευρώ. Άρα εγώ λοιπόν πρώτος και καλύτερος πλήρωσα αυτή την υπηρεσία 700 ευρώ εκ μέρους 10 πελατών για να τους πάνε με ένα βανάκι από το λιμάνι της Ιθάκης, λοιπόν, στο Βαδί, στο Κιόνι και στις Φρίκες. Και αυτό πολλοί άλλοι συνάδελφοί μου έχουν πληρώσει αντίστοιχα είτε ταξί είτε βαν για αντίστοιχες περιοχές, ακόμα και 2.000 ευρώ, 1.000 ευρώ, 2.000. Άρα εγώ ήμουν ο τυχερός που πλήρωσα 700 ευρώ, σκεφτείτε.
0: Για να δούμε τι λέει και ο δήμαρχος. Πώς απαντάτε, κύριε δήμαρχε?
3: Καταρχήν να θέσουμε, να πούμε δύο πράγματα. Να πούμε πρώτον ότι στην καταγγελία που βγήκε στο διαδίκτυο με τη φωτογραφία ενός βαν με πινακίδες, οι οποίες φαινόταν ότι είναι της Ιθάκης, θέλω να πω ότι εγώ επικοινώνησα με την ιδιοκτήτη. Το συγκεκριμένο βαν είναι παροπλισμένο για να πουληθεί στην Κεφαλονιά εδώ και ένα πάρα πολύ μεγάλο. Αυτό βαν το συγκεκριμένο είναι που βλέπουμε τώρα εδώ.
2: Αυτό και είναι φωτογραφία AI, δεν είναι συγκεκριμένο βαν, κύριε Δήμαρχε, για να σας ενημερώσω. Είναι για το άρθρο, δεν είναι το συγκεκριμένο.
3: Ένα λεπτό. Δεν ήρθαμε εδώ να μοιράσουμε κάτι, ήρθαμε να ξεχωρίσουμε δύο πράγματα.
2: Απλά να λέμε σωστά πράγματα, λοιπόν, να πούνε οι τηλεθεατές και οι δημοσιογράφοι. Αυτό το βαν είναι με AI φτιαγμένο για αυτό που έγινε. Δεν είναι το βαν το επίμαχο της Ιθάκης.
1: Λέει ότι δεν είναι το επίμαχο βαν ο κύριος Βάλης. Καταγράφηκε αυτό που λέτε. Κύριε Βάλη, να απαντήσει ο Δήμαρχος.
3: Να ολοκληρώσω.
1: Ελάτε, κύριε Στανίτσα.
3: Να πούμε σειρά.
1: Ελάτε.
3: Είναι λοιπόν φτιαγμένο από AI και φαίνεται και πινακίδα, η οποία πινακίδα, όπως είπα και πριν, δεν αντιστοιχεί, γιατί αυτό που ανέφερε στο διαδίκτυο φύγει έναν επαγγελματία, ο οποίος μπορεί να μην είχε καμία σχέση με το συγκεκριμένο γεγονός. Το δεύτερο που θέλω να πω είναι, και θέλω να ρωτήσω τον κύριο Βάλη, που είναι πρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Πληρωμάτων Ιδιωτικών, όταν έρχεστε εδώ στην Ιθάκη, πάτε σε κάποιο μέρος και γίνεται ένα κλείσιμο με κάποιο πρακτορείο, το κλείσιμο το κάνετε εσείς ως πλήρωμα του ιδιωτικού σκάφους ή το κάνει σωστά. Κάποιο πρακτορείο που έχει το σκάφος.
2: Όχι. Εμείς απευθείας, δεν μπαίνει κάποιος μεσάζοντας για να υπερχρεώσει, για να βγάλει προμήθειες. Άρα εγώ σαν πλοίαρχος ενημερώνω και παίρνω λοιπόν τους ανθρώπους και λέω θέλω αυτή την κουραζιέρα. Μου λένε εντάξει, μείνετε ήσυχος. Και όταν τους ρωτάς τι κόστος έχει, σου λέει δεν είναι κάτι σπουδαίο. Θα πάμε, θα γυρίσουμε και θα σας το πούμε. Άρα εμείς θεωρούμε σαν επαγγελματίες του χώρου που κάνουμε αυτή τη δουλειά 15 χρόνια και ερχόμαστε στην Ιθάκη, ότι φέτος ειδικά μετά την προβολή της Οδύσσιας και γενικότερα βλέπουμε σχροκέρδια και υπερχρεώσεις στο κομμάτι στις μεταφορές. Και δεν είμαι μόνο εγώ. Πολλοί συνάδελφοι φέτος μου έχουν καταγγείλει ταξί και βαν που τους χρεώνουν από 1.000 ευρώ μέχρι 2.000 ευρώ και εμείς χρεωθήκαμε 700 ευρώ όταν στην Κεφαλονιά χρεώνουν 300 και 400 ευρώ.
0: Να απαντήσει ο Δήμαρχος. Ελάτε κύριε Δήμαρχε.
3: Επειδή, κύριε Βάλη, επειδή εγώ δεν μπορώ τα όριστα και δεν μπορώ τις καταγγελίες οι οποίες δεν είναι συγκεκριμένες, θεωρώ ότι θα πρέπει να βγείτε και να καταγγείλετε ή να ενημερώσετε εμάς υπεύθυνα ποιο ήταν το πρακτορείο, ποιο ήταν
2: θα ο κύριος και ποιος ήταν
3: 400 ευρώ.
2: Θα σας στείλω την απόδειξη στο email σας.
3: Γιατί, ακούστε να σας πω, στον τουρισμό υπήρχε πολλά θέματα. Και εγώ έχω ακούσει, π.χ. χωρίς να θέλω να προσβάλλω εσάς, ότι πολλές φορές όταν κλείνονται κάποια σκάφη για κουραζιέρες, άλλο ζητάει 500, άλλο ζητάει 800, άλλο ζητάει 1200, ανάλογα ποιο λιμάνι θα πάει,
0: αν θα είναι στις Κρήτες. Κύριε Δημαρχέ,
2: αυτά που λέμε όμως τώρα είναι αναλογίες, κύριε Δημαρχέ.
0: Ακούστε μας λίγο.
2: Εδώ υπάρχει
0: μία ανωτελεία, σας παρακαλούμε. Ακούστε μα λίγο. Μία ανωτελεία, σας παρακαλούμε. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Γεωργιάδη. Φαίνεται πως μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, κατά τη διάρκεια της συγκεκριμένης θεραπείας, έρχεται νομοθετική ρύθμιση, κύριε Υπουργέ, για τις κλινικές αντιγύρανσης και μακροβιότητας. Καλή σας ημέρα.
4: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Μας ακούτε, κύριε Υπουργέ?
4: Σας ακούω πολύ καλά.
0: Ναι. Φαίνεται πως έρχεται μια νομοθετική ρύθμιση για τις κλινικές αντιγύρανσης. Θα αλλάξει το πλαίσιο?
4: Για την ακρίβεια θα φτιάξουμε πλαίσιο, γιατί αυτή τη στιγμή μιλάμε δεν υπάρχει πλαίσιο. Είναι λίγο γκρίζο όλα αυτά. Θα φτιάξουμε ένα πλαίσιο σύγχρονο, ανταγωνιστικό, αλλά ασφαλές.
1: Υπουργέ, γιατί δεν έχει γίνει, δεν το δημιουργήσατε, δεν το φτιάξατε αυτό το πλαίσιο μέχρι σήμερα?
4: Δεν έχει φτιαχτεί πουθενά στον δυτικό κόσμο. Το κομμάτι αυτής της Αττικής έχει αναπτυχθεί πολύ γρήγορα και έχει ξεπεράσει τους υπάρχοντες νόμους.
1: Όχι, το λέω γιατί λίγο πολύ όλοι γνωρίζουμε ότι πλέον στα ιδιωτικά ιατρία γίνονται πάρα πολλές τέτοιες ιατρικές πράξεις.
4: Μα ακριβώς αυτό σας λέω, ότι αναπτύχθηκε η ιατρική προς την κατεύθυνση τα τελευταία χρόνια με πολύ μεγάλη ταχύτητα.
0: Ναι. Άρα λοιπόν αυτό το πλαίσιο τώρα τι θα περιλαμβάνει? Θα υπάρχουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις?
4: Δεν μπορώ να σας πω. Θα τα πούνε οι γιατροί, θα μπουν μέσα και θα μας φτιάξουν τι πρέπει να κάνουμε για να υπάρχει, επαναλαμβάνω, ασφάλεια. Εγώ δεν είμαι κατά του longevity και της μακροβιότητας, αλλά πρέπει να γίνεται με όρους ασφάλειας.
1: Θα υπάρξει μια συγκεκριμένη επιτροπή που θα το αναλάβει αυτό η Υπουργέ?
4: Ναι, θα ζητήσω από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο, θα ζητήσω από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, θα ζητήσω από το Πανεπιστήμιο.
1: Με τα ιδιωτικά ιατρία, αυτό είναι για τις κλινικές. Με τα ιδιωτικά ιατρία, πώς θα γίνονται οι έλεγχοι? Είναι πάρα πολλά.
4: Το πλαίσιο επιλαμβάνει τα πάντα. Τα ιδιωτικά ιατρία, δηλαδή τα πρωτοβάθμια ιατρία, ελέγχονται από τους οικείους ιατρικούς λόγους. Δεν αλλάζει αυτό.
0: Μέχρι τότε όμως, μέχρι να δημιουργηθεί αυτό το πλαίσιο, γιατί φαντάζομαι ότι θα πάρει και κάποιο χρονικό διάστημα, θα εξακολουθήσουν να λειτουργούν όλα όπως λειτουργούν? Γιατί, κύριε Υπουργέ, τώρα μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά όλοι μας ότι γίνονται αυτές οι θεραπείες σε όλα τα ιατρία που δεν είναι επιστοποιημένα.
4: Ένα λεπτό. Η πλασμαφαίρεση που γινόταν στον αείμνηστο Μαζονάκη γινόταν παράνομα. Ούτε πρόκειται να νομιμοποιήσουμε εμείς τέτοιο πράγμα σε ιατρείο. Δεν υπάρχει πλαίσιο να φτιάξουμε εκεί. Υπάρχει πλαίσιο και ήταν παράνομο, σας λέω.
0: Σαφώς.
4: Άρα τι εννοείται, κανός, δεν κανός? Τώρα το κάνουν παράνομο.
0: Τώρα το μάθαμε.
4: Παράνομο μπορεί να κάνει ο καθένας.
0: Υπουργέ, γινότανε. Τώρα μάθαμε ότι γινότανε. Δεν ξέραμε ότι γινότανε. Δεν διαφημιζότανε πουθενά αυτή η θεραπεία.
4: Η παρανομία υπάρχει στη ζωή μας. Κάποιος μπορεί να είναι νόμιμος, κάποιος μπορεί να παρανομεί. Δεν έχει επιτρέψει κανείς, ούτε ήταν γκρίζο το θέμα αυτό. Δεν αναφέρομαι σε αυτό. Αυτό ήταν παράνομο και παραμένει παράνομο και θα παραμείνει παράνομο.
1: Είμαστε σίγουροι γι' αυτό? Είμαστε σίγουροι γι' αυτό? Δηλαδή, Υπουργέ, η πλασμαφαίρεση είναι κάπου γραμμένο στο νομοθετικό?
4: Συγγνώμη, να θέσω το ερώτημα. Υπάρχει προεδρικό διάταγμα πολλών ετών τώρα, 15 ετών προσδικό διάδρομο, το οποίο προβλέπει ότι οι πλεισμαφαίρες γίνεται μόνο στο νοσοκομειακό περιβάλλον.
1: Νοσοκομειακό ή κλινική?
4: Νοσοκομειακό περιβάλλον. Δεν είναι κλινική και δεν είναι ακλινική αυτό. Άδεια παθολογικού ιατρίου είχαν οι άνθρωποι. Νοσοκομειακό περιβάλλον σημαίνει ότι πρέπει να υπάρχουν γιατροί, νοσηλευτές και μεθ.
0: Ναι. Άρα φαντάζομαι θα ελεγχθούν και όλες οι διαφημίσεις τώρα που μπορεί να έχουν στο διαδίκτυο αυτά τα συγκεκριμένα ιατρία.
4: Διαφημίσεις, έχω μιλήσει με την κυρία Παγώνη και θα μου το ζητήσει επισήμως και ο Πανελλήνιος Αδικός Λόγος. Τις διαφημίσεις δηλαδή όλες θα τις απαγορεύσουμε.
1: Το
4: είναι
1: ίδιο...
4: παραπλανητικές.
1: Είναι, το ίδιο θα ισχύσει και για άλλες ιατρικές πράξεις που έχουν να κάνουν με την αισθητική υπουργέ. Θέλω να πω ότι ή αλουρονικό ή το μπότοξ.
4: Μην μπερδευόμαστε. Το αλουρονικό δεν απαγορεύεται. Υπάρχει πλαίσιο το αλουρονικό και ποιοι γιατί μπορεί να το κάνουν και πώς. Δεν πιάσουμε όλα.
1: Άρα αυτά μπορούν να γίνουν σε ιδιωτικό ιατρείο. Και το αλουρονικό και το μπότοξ.
4: Υπάρχουν πράξεις που επιτρέπονται σε ιδιωτικά ιατρία. Προφανώς. Δεν είπα ότι απαγορεύονται όλα.
1: Μάλιστα.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Υπουργέ. Θα περιμένουμε τώρα για να δούμε τι και πώς. Τώρα, ο έλεγχος στο συγκεκριμένο ιατρείο έχει ολοκληρωθεί από πλευράς Υπουργείου, από πλευράς Ιατρικού Συλλόγου?
1: Μας ακούτε, Υπουργέ? Έχει κλείσει η γραμμή. Είδαμε χθες πάντως ότι βγήκε το κλιμάκιο του Ιατρικού Συλλόγου μαζί με το ελληνικό FBI και τον εισαγγελέα που ήταν εκεί στο ιατρείο. Είδαμε ότι πήραν αρκετά πράγματα από το εσωτερικό. Σήμερα δεν είδαμε να επανέρχονται, να επιστρέφουν, που σημαίνει ότι ουσιαστικά έχει ολοκληρωθεί ο έλεγχος στο ιατρείο. Ναι. Θεωρητικά πάντα, έτσι.
0: Η έρευνα συνεχίζεται, βέβαια.
1: Η έρευνα συνεχίζεται,
0: ναι. Η έρευνα συνεχίζεται. Καταρχάς είδαμε πως μετά από την έφοδο στο ιατρείο διαπιστώθηκε πως ο Μαζωνάκης είχε πάει πολύ νωρίτερα από την ώρα που ισχυρίζονταν οι δύο γιατροί ότι έφτασε εκεί στο ιατρικό
1: Είχανε
0: κέντρο.
1: Είχαν πει 4-4.30 και ο μάρτυρας ο οποίος είδε το Μαζωνάκη να μπαίνει στο ιατρείο
0: και
1: ήταν 1 το μεσημέρι.
0: Και υλικό από έτσι. Κάμερα επίσης υπάρχει.
1: Ναι. Όπως επίσης και η ιατρική πράξη.
0: Η συσκευή της πλασμαφαίρεσης δείχνει ότι λειτουργούσε, ενώ οι ίδιοι είπαν ότι δεν είχε ξεκινήσει, απλά είχαν τοποθετήσει τον φλεβοκαθετήρα στο ένα χέρι, μετά είπαν ότι βρέθηκε και στο δεύτερο χέρι η φλεβοκαθετήρας.
1: Και είχε αφαιρεθεί.
0: Γενικώς μία ανακολουθία, ρε παιδί μου, και γι' αυτό και καταλήξαμε και στην σύλληψή τους.
1: Επιστρέφουμε στην Ιθάκη. Ζητάμε συγγνώμη για αυτή τη διακοπή. Κύριε Στανίτσα, ήταν ο λόγος σε εσάς να απαντήσετε, αν θέλετε, σε αυτά τα οποία λέει ο κύριος
3: Βάης. Εγώ δεν αφιλητώ τον κύριο Βάη. Από τη στιγμή που έχει απόδειξη, η οποία, όπως μου είπε, παρακαλώ τον κοντρόλ να του δώσετε το κινητό μου να μου στείλει την απόδειξη, να βεβαιωθούν. Εδώ στην Ιθάκη υπάρχουν δύο πρακτορία τα οποία ασχολούνται με αυτό το θέμα. Το ένα είναι με ένα λεωφορείο, το άλλο είναι με τέσσερα. Οπότε να δούμε ποιο λεωφορείο, ποια πρακτορία από αυτά τα δύο έχει αυτό το θέμα, να έρθει εγώ σε επαφή μαζί του, να δούμε τι έχει γίνει. Και καλό θα είναι αυτό, θα έπρεπε την πρώτη συνεχεία βάλει να επικοινωνήσει μαζί μου για να δούμε αυτό το θέμα. Αν τίθεται τέτοιο θέμα, αυτό που θέλω να πω τον κύριο Βάλη είναι σίγουρα πρακτορείο Ιθάκης ή είναι συνεργαζόμενο πρακτορείο Κεφαλονιάς?
2: Πρακτορείο Ιθάκης, ένα από τα δύο που αναφέρεται είναι.
3: Ωραία, οπότε θα σας παρακαλέσω πολύ να μου στείλετε την απόδειξη, να δώσω ένα δήμος τι έχει γίνει και από εκεί και πέρα να παρέμβω όπως μπορώ σε αυτά τα θέματα.
1: Πάντως αν ισχύει αυτό.
0: Τέτοιες ενέργειες δυσφημίζουν, ρε παιδί μου, και τον τόπο σας, κύριε Δήμαρχε. Το καταλαβαίνετε κι εσείς.
3: Κοιτάξτε τώρα, ακούστε να σας πω κάτι. Στο ελεύθερο εμπόριο, ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι παίζει ρόλο οι συνεργασίες, το πώς οι πράκτορες μιλάνε μεταξύ τους με τα χύπλα που έρχονται εδώ, με τα σκάφη κτλ. Θέλω να δω το πρακτορείο, θέλω να μιλήσω μαζί του και να ξέρετε ότι αν υπάρχει τέτοια περίπτωση, ο πρώτος που θα πάρει θέση θα είμαι εγώ.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ. Και τον κύριο Βάλη και τον κύριο Βανίτσα.
2: Ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά.
0: Καλά. Πού θα με πας, ρε Κουτροκόη?
1: Θα πάμε τι έλεγες, τι τέριαζε με τα παπούτσια
0: εδώ,
1: μου. Λοιπόν, θα πάμε σε μια πολύ γλυκιά εικόνα. Νομίζω θα την απολαύσετε πάρα πολύ. Στο Αττικό Ζωολογικό Πάρκο, τρία τιγράκια Σουμάτρας. Ένα είδος το οποίο απειλείται σοβαρά με εξαφάνιση. Ο κύριος Μπάλας, Αντώνης Μπάλας, υπεύθυνος φροντίδας των θηλαστικών στο Αττικό Ζωολογικό, είναι μαζί μας. Γεια σας.
5: Καλή σας μέρα, καλή σας μέρα.
1: Εμένα με εντυπωσίασαν τα τυγράκια.
5: Είναι ψηφιακά έτσι αλλιώς όλα τα ζώα. Τα συγκεκριμένα βέβαια, εκτός από την εντυπωσιακά, είναι ένα ζώο το οποίο κινδυνεύει άμεσα. Δηλαδή, οι επόμενες γενιές μπορεί να μην το δούνε στη φύση, γιατί υπάρχουν περίπου 450 με 550 ζώα μόνο αυτή τη στιγμή στη φύση. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που συμβάλλουμε αυτός ο αριθμός να αυξηθεί.
0: Τώρα, είχαμε τα γεννητούρια πότε, μετά από πόσο καιρό εκεί, δεν τα ξέρω και πολύ καλά αυτά.
5: Ναι, κοιτάξτε, εμείς συμμετέχουμε σε διεθνή προγράμματα αναπαραγωγικής και διατήρησης πολλών ειδών. Ανάμεσά τους είναι και η τίγρης Σουμάτρας. Αυτά τα ζώα γεννήθηκαν 5 Ιουλίου.

0: Δαγκώνουν.
1: Είναι πολύ γλυκά. Είναι σαρκοφάγα φυσικά και δαγκώνουν. Έχουν πολύ, πολύ γαμψά νύχια, πολύ κοφτερά δόντια. Είναι γλυκά, αλλά πρέπει να τα σεβόμαστε, να τα βλέπουμε από απόσταση, να πούμε ότι αυτά τα ζώα δεν κάνουν κατοικίδια.
0: Ναι. Σε τι συνθήκες έτσι μεγαλώνουν? Θέλω να πω, υπάρχουν ειδικές συνθήκες περιβάλλοντος στο οποίο επιβιώνουν αυτά τα ζώα? Σπάτων. Δεν ξέρω, κύριε Μπαλά.
2: Συνθήκες σπάτων.
1: Κοιτάξτε, αυτά τα ζώα, όπως λέει, είναι από τη Σουμάτρα, στο φυσικό τους, στη φύση ζουν στην Ινδονησία και στη Σουμάτρα συγκεκριμένα. Εδώ στο Αττικό Πάρκο έχουμε διαμορφώσει το χώρο τους ώστε να δείχνει αρκετά με τη Σουμάτρα και να αισθάνονται ότι είναι έτσι. Ακόμα και η θερμοκρασία στον εσωτερικό χώρο, οι σκιές, το φως που πέφτει στο χώρο. Γιατί όλα αυτά κάνουν τα ζώα να αισθάνονται άνετα και να αναπαράγονται και να αισθάνονται άνετα χωρίς στρες. Και
2: τώρα οι επισκέπτες τα βλέπουν, δηλαδή όσοι επισκέπτονται τώρα το Αττικό Πάρκο.
0: Κάθεσαι μια ώρα εκεί και περιμένεις να βγει το τυράκι.
1: Αυτό θέλω να πω, επειδή λοιπόν η μαμά είναι λίγο ακόμα επιφυλακτική και αυτά είναι ακόμα μικρά, όπως και τη φύση θα τα άκρυβε αρκετά, μετά τους 4 μήνες αρχίζουν και εμφανίζονται επισήμως και δεν είναι τόσο ντροπαλά. Θα πω στους επισκέπτες μας, θα δείξουν λίγο υπομονή, θα να ξαναπεδάσουν από το χώρο ή να μείνουν μια λίγη ωρίτσα, κάπου θα τα εντοπίσουν.
0: Είναι το αντίστοιχο είναι... του να σαραντήσει το μωρό το δικό μας στα τυγράκια, είναι ένα τετράμινο περίπου.
1: Ακριβώς.
2: Τι τρώνε αυτά?
1: Αυτή τη στιγμή μοιράζεται η τροφή, τους μοιράζεται ανάμεσα σε κρέας και στο φυλασμό της μητέρας τους. Ήδη έχουν αρχίσει από τον 1,5 μήνα, αρχίζουν να τρέπονται με κρέας, όπου φανταστείτε σε αυτή την ηλικία, φανταστείτε ότι μπορούν να παίρνουν ακόμα και 150 γραμμάρια κάθε 2 μέρες.
0: Όχι πολύ.
1: Φανταστείτε όμως ότι ένα τόσο μικρό ζώο έχει πολύ μεγάλη, πολύ γρήγορη ανάπτυξη. Δηλαδή, αν το βάζαμε αντίστοιχα σε ανθρώπους, στο μέγεθος αυτό, θα λέγαμε ότι ανά 2 μέρες να παίρνουν 1,5 κιλό.
0: Όπαπα, δεν θέλουμε κάτι τέτοιο σε καμία περίπτωση. Το ανθρώπινο είδος να εξελιχθεί κάπως έτσι. Να ρωτήσω κάτι.
1: Εντάξει,
0: τελευταίο τουλάχιστον.
1: Σταματάει. Μετά τα 2 έτη σταματάει η ανάπτυξή τους. Ενηλικιώνονται στα 2 χρόνια, όταν είναι 2 ετών, και εκεί σταματάει η ανάπτυξή τους.
2: Ναι.
0: Μάλιστα.
2: Εντάξει, είναι πολύ όμορφα πάντως, έτσι.
0: Είναι
1: πάρα πολύ εντυπωσιακά.
2: Πολύ εντυπωσιακά.
1: Έχουν μια πολύ άγρια ομορφιά.
0: Γιατί είναι είδος προς εξαφάνιση, για ποιο λόγο?
1: Για πολλούς λόγους. Ο κύριος λόγος είναι η καταστροφή του βιότοπού τους. Εμείς οι άνθρωποι συμβάλλουμε, βοηθάμε ώστε αυτό να γίνει πάρα πολύ γρήγορα, δυστυχώς. Καταστρέφουμε τα δάση, είτε από τουρισμό, είτε από ψήλωση των δασών, είτε ακόμα μειώνουμε τα φυσικά θυράματα που κυνηγάνε αυτά τα ζώα. Ακόμα και για τρόπαιο. Πολλοί άνθρωποι τα κυνηγάνε για τη γούνα τους ή τα νύχια τους ή τα κόκαλα τους. Γιατί στην Κινέζικη ιατρική κυρίως τα οστά τους λένε ότι βοηθάνε διάφορους καρκίνους. Να θεραπευτούν καρκίνοι.
2: Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είσαστε
1: εμείς
2: καλά.
1: Ευχαριστούμε.
2: Θα κάνουμε
1: εμείς
2: υπομονή πάρα πολύ. 2 μήνες για να έρθουμε να τα δούμε και από κοντά.
1: Θα κάνετε υπομονή να τα δείτε σίγουρα σε 2 μήνες, αλλά μπορεί να έρθετε και να έχετε λίγο υπομονή μέχρι την ημέρα για να τα δείτε.
2: Εντάξει, να είσαστε καλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Ευχαριστούμε, κύριε Μπάλε, να είστε καλά.
2: Ωραίες εικόνες.
0: Ωραίο, Είδες τα τυράκια.
2: Μ' άρεσε εμένα. Μ' άρεσε πολύ σαν θέμα. Γενικώς είναι πολύ ωραίο το Αττικό.
0: Το Αττικό είναι πάρα πολύ ωραίο πράγμα.
2: Και για μικρούς και για μεγάλους.
0: Ναι, βέβαια.
2: Εξαιρετικό.
0: Τώρα πάμε να δούμε λίγο, γιατί έχει γίνει μια πολύ μεγάλη συζήτηση για το γεγονός ότι στο συγκεκριμένο ιατρείο, στην Καρνεάδου, στο Κολωνάκι, όπου έχασε τη ζωή του ο Μαζονάκης, ο κύριος Μαζονάκης. Αυτό που ξέρουμε από το ρεπορτάζ είναι ότι δεν υπήρχε καν απεινιδωτής. Δεν έγινε χρήση απεινιδωτή, γιατί δεν υπήρχε καν απεινιδωτής. Απεινιδωτής πρέπει να υπάρχει παντού, Γιώργο, όπως ακούσαμε από τους ειδικούς.
2: Είναι και σωτήριος. Ιατρία,
0: και στα σχολεία, που ευτυχώς πλέον τα βλέπω που πηγαίνω, στα σχολεία υπάρχει απεινιδωτής.
2: Και στα μέσα μαζικής μεταφοράς, στο μετρό Θεσσαλονίκη υπάρχει. Θα πρέπει και εδώ σε περισσότερους σταθμούς, γιατί σε κάποιους σταθμούς, αν δεν κάνω λάθος, νομίζω ότι έχει τοποθετηθεί απεινιδωτής. Θα πρέπει να υπάρχει παντού. Θα πρέπει να ξέρουμε και εμείς οι ίδιοι, εάν χρειαστεί, παιδί μου, να τον χρησιμοποιήσουμε. Και ακολουθεί βέβαια και μια σειρά άλλων διαδικασιών που, επαναλαμβάνουμε, μπορεί να είναι σωτήριες. Γι' αυτό το θέμα θα συζητήσουμε. Ελάτε, είναι μαζί μας η κυρία Μαλία Λέντζη. Είναι η προϊσταμένη προγραμμάτων εκπαίδευσης πρώτων βοηθειών του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού.

0: και η κυρία Μποροβίλη, νοσηλεύτρια του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Καλή σας ημέρα.
1: Ευχαριστούμε για τη φιλοξενία.
0: Εμείς ευχαριστούμε που είσαστε μαζί μας και θα μας δείξετε την λειτουργία του απεινιδωτή. Καταρχάς, έτσι, να μας εξηγήσετε πότε καταλαβαίνουμε ότι πρέπει να προχωρήσουμε σε αυτό το βήμα και τι ακριβώς κάνουμε.
1: Ωραία. Είμαστε λοιπόν εδώ και για να σας δείξουμε για τις πρώτες βοήθειες όταν ένας άνθρωπος καταραίει. Να δράξω λίγο την ευκαιρία και σας ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση. Αύριο είναι η Παγκόσμια ημέρα των πρώτων βοηθειών. Και στο Σύνταγμα, ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός με νοσηλεύτριες του τομέα υγεία εκπαιδεύτριες, σαμαρίτες εκπαιδευτές, θα είμαστε για να εκπαιδεύσουμε στον κόσμο. Είναι ελεύθερη είσοδος και θα είναι και η υπηρεσία ΑΚΡΕΦ από τις 10 το πρωί ως τις 1 το μεσημέρι. Και θα είναι και η υπηρεσία ΑΚΡΕΦ του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, η οποία είναι μια πολύ πρωτοποριακή υπηρεσία, διότι θα έχει ανθρώπους, μεταφραστές, διερμηνείς, οι οποίοι θα μεταφράζουν τις πρώτες βοήθειες σε όλες τις γλώσσες, φάρση, αραβικά, διότι φέτος η Παγκόσμια ημέρα των πρώτων βοηθειών είναι αφιερωμένη πρώτες βοήθειες σε συνθήκες μετανάστευσης.
2: Πάρα πολύ, ωραία. Τώρα, πολύ δεν αρκεί να έχουν τοποθετηθεί οι απεινιδωτές, πρέπει να μάθουμε και να τους χρησιμοποιούμε. Και σας καλέσαμε εδώ να μας κάνετε μία έτσι παρουσίαση ουσιαστικά.
1: Πώς λοιπόν ξεκινάμε? Βλέπουμε έναν άνθρωπο ο οποίος έχει καταρρεύσει. Εμείς δεν γνωρίζουμε για ποιο λόγο έχει καταρρεύσει. Αμέσως πλησιάζουμε με ασφάλεια, αφού έχουμε εξασφαλίσει την ασφάλεια του χώρου, τη δική μας την ασφάλεια και κατ' επέκταση και την ασφάλεια του ανθρώπου. Κάντε άκρη, αναλαμβάνουμε εμείς. Ξέρουμε πρώτες βοήθειες. Πλησιάζουμε λοιπόν με ασφάλεια και γονατίζουμε στο θώρακα, στο ύψος του θώρακα του ανθρώπου. Αμέσως μετά το επόμενο βήμα είναι να ελέγξουμε αν ο άνθρωπος αυτός έχει επαφή με το περιβάλλον. Mm-hmm. Έχει, δεν έχει επαφή με το περιβάλλον. Είσαι καλά, είσαι καλά, είσαι καλά, 2 με 3 φορές τον ταρακουνάμε στους ώμους. Αν ο άνθρωπος αυτός δεν εκφράσει καμία αντίδραση, δεν αντιδράσει με κάποιον τρόπο, σημαίνει ότι δεν αντιδρά. Είναι αναίσθητος αυτό που λέμε εμείς. Mm-hmm. Και τώρα είναι η ώρα, εσύ με την πράσινη μπλούζα, σε παρακαλώ πολύ, έλα και πάρε τηλέφωνο το ασθενοφόρο. Και έλα να μου πεις, να μου δώσεις feedback ότι το πήρες και ότι έρχεται σε 10 λεπτά για παράδειγμα.
2: Άρα, έχουμε ζητήσει άμεσα κάποιος άκρη να καλέσει το ασθενοφόρο.
1: Μπράβο, έτσι. Κάντε άκρη να λαμβάνω εγώ. Είσαι καλά, να ελέγξουμε τις αισθήσεις. Ζητάμε συγκεκριμένα από τον άνθρωπο με την κόκκινη μπλούζα.
0: Για να μην χάσουμε χρόνο εμείς, έτσι, ακριβώς. Γι' αυτό ζητάμε τη βοήθεια
1: Βέβαια.
0: Από κάποιον.
1: Αν δεν Μάλιστα. υπάρχει κάποιος παρευρισκόμενος, είμαστε εμείς με loudspeaker, με την ανοιχτή ακρόαση, παίρνουμε τηλέφωνο ή το 166, το 112.
0: Μάλιστα.
1: Και δίνουμε τις πληροφορίες. Αμέσως μετά κάνουμε έκταση στο κεφάλι. Η έκταση στο κεφάλι επιτελείται διότι με αυτόν τον τρόπο τακτοποιούμε το θέμα με τη γλώσσα. Ο κόσμος λέει γύρισε η γλώσσα, κατάπιε τη γλώσσα του. Αυτό δεν είναι ακριβώς αυτό που συμβαίνει. Η γλώσσα είναι ένας μυς που ξεχυλώνει, χαλαρώνει, πέφτει πίσω και φράζει το δρόμο. Κάνοντας λοιπόν αυτή την ενέργεια, μία κίνηση στο θώρακα, στο κούτελο. Το ένα μας χέρι, τη μία μας παλάμη στο κούτελο. 2 δάχτυλα στο στέινο τμήμα της σιαγώνας. Πάνω και πίσω το κεφάλι έχουμε εφαρμόσει την έκταση κεφαλής. Αυτό είναι ένα πολύ σωτήριο βήμα. Με αυτό έχουμε τακτοποιήσει το θέμα με τη γλώσσα.
0: Μάλιστα.
1: Και τώρα είναι η ώρα να σκύψουμε για να δούμε, να ακούσουμε και να αισθανθούμε αναπνοή. Μετρώντας μέχρι το 10. Βλέπω, ακούω, αισθάνομαι και μετράμε.
3: Και 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Και 9 και 10.
1: Διαπιστώνουμε λοιπόν ότι αφού έχουμε μετρήσει μέχρι το 10, ότι δεν σηκώνεται ο θώρακας, δεν ανεβοκατεβαίνει ο θώρακας.
2: Άρα δεν
1: ακούμε τον ήχο της αναπνοής, δεν αισθανόμαστε την αναπνοή. Δεν έχει αναπνοή. Άρα είναι αδύνατη η ανάγκη να ξεκινήσω κάρπα. Το φιλί της ζωής, όπως λέει απλά ο λαός μας, CPR στα αγγλικά. Mm-hmm. Η καρδιοπνευμονική αναζωγόνηση επιτελείται εφαρμόζοντας 30 θωρακικές συμπιέσεις και 2 εμφυσίσεις. Άρα χέρια πλεγμένα, τεντωμένα. Η βάση της παλάμης τοποθετείται στη μέση του κέντρου, του θώρακος. Υπερυψωμένο το σώμα μας, έτσι όλο έτσι, το σώμα όπως τώρα, να είναι ακριβώς κάθετα τα χέρια μας πάνω στη μεσότητα του στέρνου και ξεκινάμε να δίνουμε 30 θωρακικές συμπιέσεις και 2 εμφυσίσεις όπως θα δείτε από τη συνάδελφο.
3: Και 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Και 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. Και 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30.
1: Τώρα δίνουμε τις 2 εμφυσίσεις. Κάνουμε έκταση στο κεφάλι, κλείνουμε τη μύτη, εφαρμόζουμε το στόμα μας πάνω στο στόμα του θύματος και φυσάμε 2 φορές. Μία φορά βλέπουμε ότι ο θώρακας φουσκώνει, άλλη μία. Και μετά συνεχίζουμε 30 θωρακικές συμπιέσεις.
0: Αντίδραση εδώ.
1: Αν υπάρξει αντίδραση, σταματάμε και τον γυρίζουμε στο πλάι που είναι μια πολύ σημαντική και ασφαλής θέση. Αλλά τώρα, πες ότι έχει ξεκινήσει συνάδελφος και εγώ διαπιστώνω ότι εδώ στο κτίριό σας υπάρχει απεινιδωτής. Τον φέρνω λοιπόν τον απεινιδωτή, τον ανοίγω και γίνεται η διαδικασία. Βγάζουμε τον απεινιδωτή.
2: Ναι.
1: Ανοίγουμε το κουμπί. Αυτός έχει οδηγίες ο απεινιδωτής. έχει οδηγίες όπου μιλάει και μας λέει τι ακριβώς πρέπει να κάνουμε.
2: Να τον δείξουμε.
1: Άρα εμείς ακολουθούμε. Αν θέλετε να τον δείξουμε. Λοιπόν, αυτός είναι ο απεινιδωτής. Αυτός είναι εκπαιδευτικός βέβαια απεινιδωτής. Αυτή τη συγκεκριμένη στιγμή δεν δίνει ρεύμα. Και έχει δύο κουμπιά. Ένα κουμπί με το οποίο ανοίγει και κλείνει, on off, το πράσινο κουμπί όπως είναι στο τηλεφωνικό στην τηλεόραση. Και το πορτοκαλί κουμπί με το οποίο δίνουμε ρεύμα. Ανοίγουμε λοιπόν τον απεινιδωτή και κάνουμε πιστή υπακοή σε ό,τι μας λέει. Δίνει εντολές.
2: Άπαξ
1: μιλάει. Έχει και ελληνικά και αγγλικά. Έχει κουμπάκι εδώ στο πλάι όπου ρυθμίζει. Εδώ στην Ελλάδα μας είναι ελληνικά και αγγλικά.
0: Για να ακούσουμε.
1: Και ακούμε ακριβώς τι μας λέει.
0: Δίνει.
1: Ακούστε λοιπόν τις οδηγίες.
4: Αφαιρέσετε από τα πόλη τα ηλεκτρόδια από τη συσκευασία και τοποθετήστε τα στο γυμνό σχέδιο του ασθενή. Τοποθετήστε τα ηλεκτρόδια στο γυμνό σχέδιο του ασθενή. Συνδέστε τα ηλεκτρόδια στην υποδοχή της συσκευής δίπλα στο φως που αναβοσβήνει.
0: Ένα στο στήθος, ένα στα πλευρά.
1: Ένα κάτω από την κλίδα δεξιά και το άλλο κάτω από το μεσοπλεύριο διάστημα, αριστερά. Τώρα είπε να βάλουν...
4: Πραγματοποιείται ανάλυση ρυθμού.
3: Όλη άκρη.
4: Μην αγγίζετε τον ασθενή. Πραγματοποιείται ανάλυση ρυθμού.
3: Κάντε όλη άκρη.
4: Συνιστάτε απεινίδωση. Κορτή.
3: Θα δώσουμε ρεύμα, κάντε άκρη.
4: Απομακρυνθείτε. Μην αγγίζετε τον ασθενή. Χορηγήστε απεινίδωση τώρα. Πιέζετε από το καλύτερο κουμπί τώρα.
3: Θα δώσουμε ρεύμα, κάντε άκρη, δίνω ρεύμα. Αχ, τον έκλεισε.
2: Μάλιστα.
1: Δώσαμε ρεύμα και τώρα μας δίνει εντολή να ξεκινήσουμε.
2: Ωραία.
1: Και ξεκινάμε πάλι καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση. Δηλαδή 30 θωρακικές συμπιέσεις, 2 εμφυσίσεις. Αυτό όμως εδώ το μηχάνημα.
0: Έτσι.
1: Ορίστε.
0: Θέλει ταυτόχρονα.
1: Ναι, θέλει ταυτόχρονα. Αυτό τώρα έχει και συνεχόμενα που δίνει εντολές. Δηλαδή μπορεί να σου πει να σταθεροποιήσεις καλά τις βάτες πάνω στο γυμνό... Να το.
2: Λοιπόν, αυτό λοιπόν το επαναλαμβάνουμε βάσει των οδηγιών που μας δίνει.
1: Ακριβώς.
2: Έως ότου ακολουθούμε βήμα-βήμα τις οδηγίες, μάλιστα.
1: Αυτό που θέλω να κατανοήσουμε όλοι ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να εκπαιδευτούμε και ο Ερυθρός Σταυρός έχει τέτοια σεμινάρια που υλοποιούνται και καθημερινές και Σαββατοκύριακα. Και όταν συνδεθεί ο απεινιδωτής.
3: Να τον κλείσω.
1: Όχι, όχι, να το δούμε άλλη μια φορίτσα, να το δούμε.
4: Απομακρυνθείτε. Μην αγγίσετε τον ασθενή.
3: Όλοι άκρη.
2: Πρέπει να ολοκληρώσουμε. Ναι. Άρα επαναλαμβάνουμε την ίδια διαδικασία. Έτσι.
3: Δίνω ρεύμα, κάντε άκρη.
0: Χρονικά, για να τελειώσουμε, πόσο διαρκεί αυτή η διαδικασία.
1: Αυτό δεν μπορούμε να το ξέρουμε, γιατί εξαρτάται κάθε φορά από τον εκάστοτε άνθρωπο ο οποίος έχει υποστεί την ανακοπή.
0: Οπότε θα ανακτήσει τις αισθήσεις του ξανά.
1: Αυτό το μηχάνημα είναι αυτό το οποίο καταλαβαίνει τι ακριβώς έχει συμβεί στην καρδιά του ανθρώπου αυτού και αν χρειάζεται ο άνθρωπος αυτός να του δώσουμε ρεύμα ή όχι. Μάλιστα. Διότι κάνει καρδιογράφημα εσωτερικά και αναλύει τον καρδιακό ρυθμό. Κάθε δύο λεπτά στην πραγματικότητα αυτό, τώρα ήταν εικονική πραγματικότητα,
0: έτσι
1: αντιλαμβάνεστε, στην πραγματικότητα. Βάζει τον άνθρωπο, ο οποίος είναι αρρωγός, για δύο λεπτά
2: θέλουμε
1: να εκτελεί κάρπα.
2: Να σας ευχαριστήσουμε πολύ που ήρθατε σήμερα και κάναμε αυτήν την επίδειξη. Αύριο λοιπόν, όλη η Παγκόσμια Μέρα Πρωτοβοηθειών.
1: Στο Σύνταγμα σας
2: στο Σύνταγμα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας, αύριο θα μας
0: ευχαριστήσει. 10 το πρωί, έτσι.
1: 10 έως τις 1 το μεσημέρι.
0: Την
2: ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Πρόεδρο, στον κύριο Αυγερίνο.
2: Να πούμε ότι σε λίγο θα παρακολουθήσετε εδώ στην εκπομπή την συνέντευξη του Αντώνη Ρέμου στη Θεοδώρα Απότα στο Action τώρα. Λέει πολλά ο Αντώνης Ρέμος, μιλάει φυσικά και αποχαιρετά με το δικό του τρόπο και τον Γιώργο Μαζονάκη σε λίγο εδώ στο Action τώρα.
0: Αλλάζουμε τώρα τελείως θέμα, θα μιλήσουμε για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Φαίνεται ότι έρχεται μια επιδότηση τώρα, ένα κοινωνικό leasing, κύριε Τρακουσέλη. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ αυτό το θέμα, έτσι όπως το είδα. Διότι θα επιδοτείται κάποιος ο οποίος θέλει να πάρει ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο από το κράτος, εννοείται, με ελάχιστη δόση τα 105 ευρώ.
5: Ναι. Λοιπόν, εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το 80% των χρημάτων έρχονται από την Ευρώπη. Το υπόλοιπο θα το βάλει το ελληνικό κράτος από τον προϋπολογισμό του.
0: Ναι.
5: Θα βγει μια λίστα αυτοκινήτων μέχρι ένα όριο.
0: Έχουμε έτοιμη κάρτα.
5: Πολύ ωραία.
0: Μπορούμε να τα βλέπουμε κιόλας και να τα συζητάμε ταυτόχρονα. Λοιπόν. 12.500 ευρώ για 4 χρόνια.
5: Θα είναι το ανώτερο για κάθε αυτοκίνητο. Αν ένα αυτοκίνητο κοστίζει, για παράδειγμα, 25.000 ευρώ, το μισό το πληρώνει το κράτος.
2: Βλέπουμε ότι προστίθεται και ένα 1.500 ευρώ για ευάλωτες οικογένειες και με μέλος άτομο με αναπηρία.
0: Άρα πάμε στις 14.000 ευρώ και 500 ευρώ για αγορά ή εγκατάσταση του οικιακού φορτιστή.
5: Εδώ πρέπει να το ανεβάσουμε λίγο, αλλά τέλος πάντων.
0: Ναι, τα 500 ευρώ δεν είναι τίποτα.
5: Δεν φτάνουν, γιατί η εγκατάσταση μόνο έχει 500 ευρώ.
0: Θέλει ειδικό πίνακα.
5: Θέλει ειδικό πίνακα, θέλει ειδική καλωδίωση. Ο φορτιστή έχει 500 ευρώ.
2: Η εγκατάσταση έχει 500, λέτε.
5: Μπορεί και παραπάνω.
2: Ο φορτιστής.
5: Άλλα τόσα.
2: Ναι. Να τα ανεβάσουμε, παρακαλώ.
5: Να τα ανεβάσουμε, παρακαλώ. Ναι.
0: Ωραία. Λοιπόν, 15.000 αν είναι δικαιούχοι.
5: Στο πρώτο πλάνο του προγράμματος.
0: Με κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια, η δόση θα είναι έως 150 ευρώ.
5: Έως 150 ευρώ η επιδοτούμενη δόση. Δηλαδή, για παράδειγμα, αν ένα αυτοκίνητο βγαίνει το leasing του 300 ευρώ, τα μισά τα πληρώνει το κράτος.
0: Ναι. Ναι, ναι, ναι.
5: Αυτό. Επίσης, να πούμε τι σημαίνει leasing. Leasing σημαίνει ότι είναι όλα τα έξοδα πληρωμένα. Mm-hmm. Είναι μέσα στο leasing. Βεβαίως θα υπάρξουν και διαφορετικά προγράμματα. Δηλαδή θα μπορεί ένας να επιλέξει με όλα τα έξοδα μέσα πληρωμένα, ασφάλειες, τα ατυχήματα, τις ζημιές, ή να το κάνει, να αναλάβει το κόστος αυτό της χρήσης και να έχει μόνο την αγορά.
0: Οι αιτήσεις για τους ενδιαφερόμενους μέσω ψηφιακής εφαρμογής.
5: Ναι, δεν έχει ανοίξει τίποτα ακόμα, μην ψάχνει ο κόσμος.
2: Δημόσια αναρτημένη λίστα και των επιλέξιμων μοντέλων για να μπορούμε να διαλέξουμε.
5: Θα δοθούν τα αυτοκίνητα από τις εταιρείες, θα υπάρξει ένα όριο στην τιμή του αυτοκινήτου, θα πούνε ας πούμε, μέχρι 30-35.000 ευρώ χωρίς το ΦΠΑ.
2: Έχουμε μια εξέλιξη. Πάμε στη Μαρίζα Λιναρδάτου. Έχει ολοκληρωθεί η ιατροδικαστική εξέταση στον Γιώργο Μαζονάκη. Έλα Μαρίζα.
6: Ναι, καλή σας ημέρα λοιπόν. Μόλις ολοκληρώθηκε η νεκροψία και νεκροτομή στον Γιώργο Μαζονάκη. Σύμφωνα λοιπόν με τα πρώτα ευρήματα, θα έδειξαν ότι πέφτει ισχαιμία, φλεγμονή του μυοκαρδίου και πλέον αναμένεται η ενημέρωση από τους ιατροδικαστές, ενώ ιδιαίτερη σημασία έχουν τα αποτελέσματα τώρα και τα
0: Μαρίζα μου, δεν έχουμε πολύ καλό ήχο. Αν μπορείς λίγο να μετακινηθείς, δεν ξέρω βέβαια που μπορεί να βρίσκεσαι και για τις ανάγκες του ρεπορτάζ, μπορείς να επαναλάβεις λίγο, σε παρακαλούμε.
6: Ναι, ελπίζω τώρα να με ακούτε καλύτερα. Έλεγα λοιπόν ότι μόλις ολοκληρώθηκαν οι εξετάσεις της νεκροτομής και νεκροτομής στον Γιώργο Μαζονάκη, τα πρώτα ευρήματα δείχνουν ότι υπέστη ισχαιμία, φλεγμονή του μυοκαρδίου και πνευμονικό ίδημα, ενώ τώρα αναμένεται η ενημέρωση από τους ιατροδικαστές, ενώ ιδιαίτερη σημασία έχουν τώρα και τα αποτελέσματα των εργαστηριακών και τοξικολογικών εξετάσεων.
2: Μάλιστα, σε λίγο να πούμε σε αυτό το σημείο, εδώ στην εκπομπή θα είναι ο ιατροδικαστής ο κύριος Λέων, όπως και ο κύριος Φουστάνος. Έχουμε πλέον τα αποτελέσματα της νεκροψίας νεκροτομής. Νομίζω το ερώτημα το οποίο θα θέσουμε αρχικώς με τον Γιώργο είναι ότι από τι μπορεί να έχει προκληθεί η ισχαιμία, η μυοκαρδία και το πνευμονικό ίδημα. Αν είναι κάτι που μπορεί να προκληθεί δηλαδή κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης ή όχι. Έτσι. Ή αν οφείλεται κάπου αλλού σε άλλα αίτια ο θάνατός του. Ο κύριος Λέων είναι ο ειδικός, δεν είμαστε εμείς. Και ο κύριος Φουστάνος φυσικά θα βοηθήσει στην κουβέντα.
0: Θα ακολουθήσουν και τοξικολογικές εξετάσεις, έτσι, που τα αποτελέσματα μάλλον θα δείξουν εάν υπάρχει έτσι, και κάτι έτσι άλλο πίσω από όλα αυτά. Μαρίζα, με ευχαριστούμε πολύ για την άμεση ενημέρωση. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, κύριε Τραγκοσέλη, μας λέγατε ότι δεν έχει προσδιοριστεί ακόμα
5: δεν έχει βγει το πότε.
0: Μέσα στο 26 όμως άνοιξε αυτό το πρόγραμμα.
5: Θεωρητικά ναι, το θέλουν μέσα στο 26, αλλά θα πάμε τέλος 26, αρχές 27.
0: Η επιλογή πώς θα γίνεται, ρωτάει η Κουτροκόη.
5: Ναι, θα στείλουν οι εταιρείες όλες τη λίστα των αυτοκινήτων μέχρι ένα όριο οικονομικό το οποίο θα ορίσει το Υπουργείο. Δηλαδή θα είναι με 30.000, 35.000 ηλεκτρικά. Τα ηλεκτρικά είναι και λίγο πιο ακριβά από τα συμβατικά.
0: Ναι,
5: έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι.
5: Λοιπόν, και από εκεί και πέρα θα μπαίνει ο κόσμος, θα βλέπει τη μηνιαία δόση κάθε αυτοκίνητο και θα επιλέγει το αυτοκίνητο που θέλει.
2: Εγώ έχω μια απορία. Μπορώ να βάλω φορτιστή όπου θέλω? Μπορώ να τον τοποθετήσω όπου θέλω?
5: Όχι. Το φορτιστή στο σπίτι σου, ναι.
0: Μάλλον άλλο εννοεί. Ναι. Αν μπορείς να το φορτίσεις όπου θέλεις το κινητό.
2: Όχι, μπορώ να το φορτίσω όπου θέλω. Θα πληρώνω από ό,τι κατάλαβα από εδώ και πέρα.
5: Έχει
2: βγει και άλλο, ρωτάω εγώ. Είμαι σε μια πολυκατοικία και έχω 15 παράξενους. Και θέλω εγώ να βάλω φορτιστή στην πολυκατοικία μου. Μπορώ?
5: Όχι. Θα πρέπει να γίνει η Γενική Συνέλευση, να αποφασιστεί ότι θα τοποθετηθούν οι φορτιστές.
2: Θα το κάνουμε θέμα.
5: Και να γίνει, και είναι μεγάλο θέμα αυτό το πράγμα. Είναι κάπως ό,τι συμβαίνει και με το πετρέλαιο.
0: Πληρώνω
5: πετρέλαιο, δεν θέλω να πληρώσω πετρέλαιο, θέλω να χορεύω.
0: Μπορείς να κατεβάζεις μία μπαλαντέζα για εσύ από τον μπαλκόνι και να τον φορτίζεις. Απλά θα κάνει 24 ώρες για να φορτίσει.
5: Και βάλε και θα γεμίσουμε μπαλαντέζα.
2: Και με την ενέργεια εκεί που είναι.
5: Εδώ υπάρχει μία πρόταση, η οποία είναι πάρα πολύ δυνατή πρόταση και έχει γίνει και από εμάς δημοσιογράφους. Πρέπει να ανοίξουν τα πάρκινγκ των σούπερ μάρκετ το βράδυ. Όλα τα πάρκινγκ των σούπερ μάρκετ να γεμίσουν φορτιστές και το βράδυ που δεν χρησιμοποιούν να τα ανοίγουν. Να υπάρξει μια σύμβαση, ένα μικρό κόστος για τη συντήρηση και να ανοίξουν τα πάρκινγκ των σούπερ μάρκετ στις γειτονιές. Και τα υπαίρθρια και τα υπόγεια.
0: Και πόσα πια ηλεκτρικά αυτοκίνητα υπάρχουν.
5: Ένας άνθρωπος που μένει, ας πούμε, σε μια γειτονιά που υπάρχει ένα σούπερ μάρκετ, που σούπερ μάρκετ υπάρχουν στις περισσότερες γειτονιές, να περπατάει 200 χιλιόμετρα, να το βάζει το βράδυ να φορτίζει. Μια φορά την εβδομάδα χρειάζεται η φόρτιση. Δεν χρειάζεται παραπάνω.
0: Μπορείς να βρεις ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο με 300 ευρώ μηνιαία δόση, leasing μιλάω.
5: Βεβαίως και μπορείς. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή αυτοκίνητα ηλεκτρικά κάτω από 20.000 ευρώ. Ναι. Με το ΦΠΑ κιόλας.
0: Άρα μια χαρά είναι.
5: Είναι μια χαρά.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Ευχαριστούμε, Τάκη. Να είσαι καλά. Δεν με βλέπω να αγοράζω ηλεκτρικό. Πάμε διαφημίσεις.
0: Πάμε.
7: Ένας τόσο έτσι χαρισματικός καλλιτέχνης. Ένας, εγώ το έχω πει, βέβαια το έχω δηλώσει, ότι ο Γιώργος έχει από τα ωραιότερα ρεπερτόρια

0: Μια διαφορετική ματιά στον αθλητισμό. Ναι, εδώ μιλούν οι πρωταγωνιστές. Αλλά όχι μόνον αυτοί. Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια. Από τις προσπάθειες των αθλητών, αλλά και από τη ζωή τους. Γιατί η ζωή είναι μέσα και έξω από τα γήπεδα.
1: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Μετά τους τίτλους τέλους της ταινίας, ας επιστρέψουμε στην πηγή. Η Καθημερινή σας προσφέρει την Οδύσσια του Ομήρου σε μετάφραση Νίκου Καζαντζάκη και Ιωάννη Κακριδή. Το αξεπέραστο έπος της περιπέτειας, της επιβίωσης και της επιστροφής σε μια έκδοση που αξίζει να υπάρχει σε κάθε βιβλιοθήκη. Ομήρου Οδύσσια. Την Κυριακή με την Καθημερινή.
2: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.
3: '92 ομάδες, ένα τρόπαιο, Έλληνες παίκτες. Δηλαδή, πολλοί λόγοι για να συνεχίσεις να βλέπεις Carabao Cup. Στο YouTube του Αθλέτικο.

0: δεύτερη σεζόν με νέο σχήμα.
1: Καλή ποδοσφαιρική σεζόν.
0: Θα είμαστε εδώ κάθε Παρασκευή, θα σχολιάζουμε ό,τι γίνεται στο ποδόσφαιρο κυρίως.
1: Τώρα, άμα ξεκινήσουμε τέτοιες ιστορίες, μα δεν θα πρωί.
0: Όχι, όχι, φτάνει.
1: Δεν είμαστε και για χόρταση.
2: Στόχος μας είναι να παρουσιάζουμε κάθε βράδυ όλες τις απόψεις, εδώ, μαζί με τους πρωταγωνιστές.
3: Με νυφαλιότητα, ψυχραιμία, χωρίς μάχες εντυπώσεων, αλλά με ουσία. Και με συγκρούσεις, ναι, αλλά με επιχειρήματα.
2: Θα αποκαλύπτουμε το παρασκήνιο, γιατί αυτό πολλές φορές είναι πιο σημαντικό από όσα λέγονται δημοσίως.
4: Ο τηλεθεατής να διαμορφώνει άποψη, αφού ακούσει τα πάντα, όλες τις πλευρές να έχει όλα τα δεδομένα.
3: Το χιούμορ δεν θα λείψει. Άλλωστε είναι σημαντικό ότι θα είμαστε όλοι μια παρέα.
2: Ιδίως στην πολιτική. Θα ξεπεράσουμε τις γραμμές των κομμάτων και θα μιλάμε για την πραγματική πολιτική. Εδώ, στο Action 24.

0: Εικόνα, ναι. Αυτή είναι η ουσία. Να αποτυπώνεις το γεγονός. Με ειλικρίνεια. Χωρίς υπερβολές. Να αφήνεις την εικόνα να μιλάει αντί για εσένα. Να αφήνεις το πρόσωπο να λέει τη δική του ιστορία. Αυτές είναι οι ειδήσεις. Αυτό κάνουμε εμείς. Εδώ, στο Action 24.
1: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
2: Λοιπόν, καλό... ένα λεπτό μετά από τις 12 και λέμε καλό μεσημέρι,
3: Λέων.
2: Έτσι, μας έλεγε η Μαρίζα Ελεναρδάτου λίγο νωρίτερα ότι ολοκληρώθηκε η νεκροψία στο Γιώργο Μαζονάκη και τα πρώτα ευρήματα έδειξαν ισχυμία μυοκαρδίου και πνευμονικό είδημα. Πάμε να καθίσουμε. Ναι. Θα υποδεχθούμε τον ιατροδικαστή, τον κύριο Λέων, στην παρέα μας για να μας εξηγήσετε, κύριε Λέων, καλή σας ημέρα, τι είναι αυτά τα ευρήματα, ισχυμία μυοκαρδίου και πνευμονικό είδημα.
4: Καλημέρα και σε εσάς.
3: Γεια σας, κύριε Λέων.
4: Κοιτάξτε, θα πρέπει να σας πω, χωρίς να γνωρίζω τίποτα, γιατί προφανώς δεν ήμουν μέσα στην διαδικασία. Από το πρωί ανέφερα ως παράδειγμα ότι αν βρούμε μία ισχυμία του μυοκαρδίου, ουσιαστικά από μόνο του, αν είχαμε ως μόνο στοιχείο αυτό, με το συνοδό πνευμονικό είδημα, δεν θα μπορούσαμε να το συνδέσουμε με οποιαδήποτε πράξη παράληψη. Εδώ πρέπει να σας πω ότι θα γίνει μία
2: εδώ τι εννοείτε,
4: συνδυαστική...
2: Με συγχωρείτε, τι εννοείτε εδώ, κύριε Λέων?
4: Θα σας το πω ακριβώς. Λοιπόν, κοιτάξτε, η ισχυμία του μυοκαρδίου τι σημαίνει? Σημαίνει ότι για κάποιο λόγο το μυοκάρδιο, που είναι ο μυς της καρδιάς, στερήθηκε οξυγόνο και ισχύμισε. Στερήθηκε ουσιαστικά αίμα και οξυγόνο και ισχύμισε.
3: Αυτό μπορεί να προκληθεί από τη συγκεκριμένη ιατρική πράξη, κύριε Λέων, ή όχι?
4: Ναι, αλλά όχι μόνο. Γι' αυτό έχει νόημα, δηλαδή αυτό θα μπορούσε να είναι και μια κατάσταση η οποία να επέλθει εντελώς ευνίδια από παθολογικά αίτια. Όμως στη συγκεκριμένη υπόθεση τώρα τι δουλειά πρέπει να γίνει? Γι' αυτό έλεγα ουσιαστικά ότι δεν σταματάει εδώ. Σήμερα αρχίζει η ιατροδικαστική διερεύνηση. Καταρχάς να διευκρινίσουμε επίσης ότι το πνευμονικό είδημα είναι λόγω της ισχυμίας της καρδιάς. Η καρδιά κάποια στιγμή είχε σταματήσει να λειτουργεί φυσιολογικά, ανεπαρκούσε και ουσιαστικά μέσα στα πλαίσια αυτής της ανεπάρκειας συγκεντρωνόταν υγρός στους πνεύμονες. Αυτό είναι αυτό που είδαν αυτή τη στιγμή οι συνάδελφοι. Το σίγουρο είναι, πρώτα απ' όλα, μόλις θα πάμε στις ιστολογικές εξετάσεις, θα δούμε χρονικά το πόσο πίσω πάει αυτό το γεγονός. Δηλαδή θα δούμε αυτή η ισχυμία του μυοκαρδίου για πόσο χρονικό διάστημα την είχε ο Μαζονάκης. Εάν αποδειχθεί ότι το χρονικό
2: μπορεί
4: διάστημα...
2: Μπορεί να προηγήθηκε δηλαδή της θεραπείας, αυτό μας λέτε, μπορεί να προηγήθηκε, να έχει ξεκινήσει, μπορεί... για να το πω πιο σωστά, να έχει ξεκινήσει πριν από την θεραπεία.
4: Κοιτάξτε, υπάρχουν σαφώς, κατά τη γνώμη μου, μόνο δύο ενδεχόμενα. Το τρίτο το αποκλείω, γιατί αφού οι συνάδελφοι είδαν ισχυμία, σημαίνει ότι σίγουρα δεν μιλάμε για μία ισχυμία η οποία είναι των τελευταίων δευτερολέπτων. Από τη στιγμή του θανάτου δηλαδή, να έχουν περάσει πριν λίγα δευτερόλεπτα. Σημαίνει ότι έχουμε μία ισχυμία κάποιων ωρών. Τώρα, το αν οι ώρες είναι τέτοιες, οι οποίες συμβαδίζουν με την έναρξη της θεραπείας, ή αν είναι ακόμα και πριν, σε κάθε περίπτωση να μην ξεχνάμε ότι ο Μαζονάκης δεν πήγε σε ένα μαγαζί, πήγε σε ένα ιατρείο να τον εξετάσουν γιατροί. Άρα, εάν μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος είχε εν εξελίξει ισχυμία του μυοκαρδίου, έστω ας πάρουμε αυτή την υπόθεση, και ο γιατρός βλέπει ότι δεν αισθάνεται καλά, το καταγράφει και ουσιαστικά δεν κάνει απολύτως τίποτα, δεν τον παραπέμπει κάπου, δεν φροντίζει, επειδή κοντά στην περιοχή έχουν και νοσοκομεία, να τον παραπέμψει για παράδειγμα σε ένα νοσοκομείο, σε έναν άλλον ειδικό, ακριβώς. Και ανταυτού ουσιαστικά συνεχίζει με μια ιδιαίτερα επαμβατική διαδικασία, αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχει τεράστια ευθύνη.
2: Κατά τη διάρκεια... Δηλαδή, ήταν αντίφορα έκθεση προφανώς η κατηγορία, κύριε Λέων, έτσι.
4: Αυτά θα τα δουν οι νομικοί, εγώ σας εξηγώ τα ιατροδικαστικά.
3: Κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης, να καλωσορίσουμε και τον κύριο Ανδρέα Φουστάνο εδώ μαζί μας, καλώς ήρθατε.
2: Γεια σας, κύριε Φουστάνο.
3: Κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης, ο γιατρός μπορεί να διαπιστώσει αν προκαλείται η ισχαιμία του μυοκαρδίου με τα όργανα που διαθέτει.
4: Κοιτάξτε, σε μία φυσιολογική διαδικασία πλασμαφαίρεσης υπάρχουν νοσηλευτές, γιατροί διαφόρων ειδικοτήτων, ειδικοί για την πλασμαφαίρεση, όπως για παράδειγμα οι αιματολόγοι, αλλά και αναισθησιολόγοι, εντατικολόγοι. Και είναι βέβαιο ότι και παρακολουθούν τα ζωτικά σημεία και μπορούν να παρέμβουν με επάρκεια από τη στιγμή που έχουν και τον τεχνολογικό εξοπλισμό, γιατί μιλάμε για οργανωμένα νοσοκομεία.
2: Απεινιδωτής, αν υπήρχε, θα μπορούσε να, ναι, να έχει σωθεί ο Γιώργος Μαζωνάκης.
4: Κοιτάξτε, θα σας πω το εξής για να συνεχίσω και την προηγούμενη σκέψη μου. Ουσιαστικά, εδώ τώρα το πρόβλημα ποιο είναι. Καταρχάς, το πρώτο που προκύπτει από την νεκροψία νεκροτομή είναι να δούμε εάν ο Μαζωνάκης την ώρα που ξεκίνησε τη θεραπεία είχε ήδη ισχυμία του μυοκαρδίου, δηλαδή είχε ήδη ένα καρδιακό επεισόδιο και δεν αντιμετωπίστηκε, δεν διαγνώστη και ίσα ίσα τον υποβάλαμε σε μια διαδικασία που τον οδηγούσαμε στο θάνατο. Ή κατά δεύτερο λόγο, εάν προκλήθηκε από την έναρξη της θεραπείας και μετά αυτό το ισχυμικό επεισόδιο, δεν είναι το θέμα το αν είχαμε απεινιδωτή ή όχι. Δεν κάνει θαύματα ένας απεινιδωτής σε χέρια μη ειδικών. Το θέμα είναι ότι γιατί σε αυτό το χώρο, γιατί έγινε αυτή η πράξη με ανθρώπους, με όσους ανθρώπους υπήρχαν μέσα χωρίς τους ειδικούς, και σε κάθε περίπτωση θα συγκριθούν και τα επόμενα, γιατί θα υπάρξουν ιστολογικές εξετάσεις και τοξικολογικές που θα μας αναλύσουν πάρα πολύ καλά τα δεδομένα. Και νομίζω ότι εκεί να είστε βέβαιοι ότι θα προκύψουν και νέα ερωτήματα και νέα γιατί για όλη αυτή την ιστορία.
3: Τώρα, κύριε Φουστάνο, εδώ πέρα ακούμε νέα δεδομένα πλέον από τον Υπουργό Υγείας, νέοι έλεγχοι σε κλινικές. Δεν υπήρχε το πλαίσιο αυτό μέχρι σήμερα και το μάθαμε δυστυχώς με αυτόν τον τρόπο. Ότι λειτουργούν δηλαδή ιατρία και κλινικές χωρίς να πληρούνται οι προδιαγραφές.
5: Ναι. Καλά, αυτό είναι πολύ γενικό τώρα που λέμε. Τώρα το συγκεκριμένο δεν είναι κλινική.
3: Είναι ιατρείο.
5: Είναι ένα ιατρείο, το οποίο επειδή είμαι στον Ιατρικό Σύλλογο και μάλιστα είμαι πρόεδρος του Πειθαρχικού, γνωρίζω και από τα αρχεία μας ότι είχε άδεια παθολογικού ιατρείου. Mm-hmm. Άρα ήταν ένα παθολογικό ιατρείο.
2: Τους γνωρίζατε.
5: Σε ένα παθολογικό ιατρείο δεν επιτρέπεται να κάνει τίποτε άλλο παρά μόνο διαγνώσεις παθολογικές. Τίποτε άλλο.
2: Τους γνωρίζατε, κύριε Φουστάνο?
5: Εγώ όχι. Όχι. Και το ιατρείο όμως από τον Ιατρικό Σύλλογο είχε ελεγχθεί για να πάρει άδεια παθολογικού ιατρείου. Που σημαίνει ότι δεν έπρεπε να έχει ούτε μηχανήματα μέσα, ούτε να κάνει άλλου είδους παρεμβάσεις, ούτε τίποτε άλλο.
2: Απλά τώρα, βάσει του ρεπορτάζ...
5: Τώρα, εάν ένας γιατρός, παρόλο ότι έχει πάρει άδεια να έχει ένα παθολογικό ιατρείο, κάνει μέσα από μόνος του ό,τι θέλει, αυτό δεν μπορεί να το ελέγχει ανά πάσα στιγμή ο Ιατρικός Σύλλογος.
2: Παράνομο είναι όμως.
5: Είναι παράνομο, εννοείται.
3: Θα το ρωτήσω και σε εσάς. Εάν έρθει κάποιος λοιπόν στο ιατρείο και προχωρήσει ο γιατρός παρανόμως σε αυτού του είδους τις ιατρικές πράξεις, σε περίπτωση που έχει υπογράψει κάποιο χαρτί για τη θεραπεία αυτή.
5: Τι εννοείται υπογράψει?
3: Αν έχει υπογράψει ένα χαρτί ότι κάνω αυτή τη θεραπεία με δική μου ευθύνη κτλ.
5: Συνενεία, εννοείται.
3: Ναι, ότι συνενεί και ότι έχει ζητήσει.
5: Τι θα πει συνενεί?
3: Συγγνώμη, όταν πάμε να κάνουμε μια επέμβαση σε ιδιωτικές κλινικές.
5: Μπαίνετε σε ένα νοσοκομείο όπου έχουν
3: σε ιδιωτικές κλινικές.
5: Υπάρχουν πρωτόκολλα.
3: Γι' αυτό σα το ρωτώ. Θεωρώ ότι έχει τη σημασία του αυτό. Αν ο ίδιος έχει συνενέσει σε αυτή την πράξη, παίζει αυτό κάποιο ρόλο ως προς την ευθύνη των γιατρών?
5: Και βέβαια παίζει. Γιατί είναι άλλο συνενή. Πού να ξέρει, ο άνθρωπος μπορεί να μην γνωρίζει τίποτα. Υπέγραψε μια συνένεση ότι θα κάνει τι, υπό ποιες συνθήκες και τι είναι αυτό που θα κάνει, τι επικινδυνότητα έχει. Mm-hmm. Τι πρέπει να έχει, τι εξοπλισμό πρέπει να έχει ο χώρος στον οποίο θα γίνει. Χρειάζεται να υπάρχει ομάδα, χρειάζεται να υπάρχουν και άλλοι γιατροί, χρειάζεται το ένα, χρειάζεται το άλλο. Πού θα το ξέρει αυτό ο ασθενής?
4: Πάντως,
5: δεν πιστεύω ότι σε ένα ιατρείο όταν μπαίνει υπογράφει κάποια συνένεση.
6: Ναι.
5: Βέβαια, η συγκεκριμένη πράξη δεν έπρεπε να γίνει σε αυτό το χώρο. Αυτό είναι ξεκάθαρο.
6: Θέλετε να πείτε κάτι, κύριε Λέων?
4: Ναι, επί της συγκεκριμένης πράξης, με όλο το σεβασμό στον κύριο Φουστάνο, λοιπόν, επί της συγκεκριμένης πράξης, ουσιαστικά εδώ, καταρχάς μιλάμε για ιατρικές πράξεις που ενδείκνυται, δηλαδή μια πλασμαφαίρεση η οποία να γινόταν, όπως πολύ σωστά είπε και ο κύριος Φουστάνος, μέσα στους κανόνες της ιατρικής επιστήμης, αλλά εδώ τώρα, ειδικά επί του συγκεκριμένου, τι συνένεση να έχει πάρει? Όταν έχουμε ακούσει στο δημόσιο διάλογο ότι θα κάνουμε κάτι που δεν έχει παρενέργειες, η συνένεση, ξέρετε τι έπρεπε να λέει? Ότι κάνοντας αυτό που κάνουμε εδώ πέρα, που είναι εντελώς πειραματικό, μια συνένεση, εν πάση περιπτώσει, ας πούμε, που θα έχει συνταχθεί από αυτούς τους ανθρώπους, λοιπόν, που είναι εντελώς πειραματικό, μπορεί να σας οδηγήσουμε στο θάνατο. Αυτό θα ήταν μια συνένεση η οποία θα κάλυπτε μόνο ως προς τα δίκημα της συνένεσης. Της ενημέρωσης, δηλαδή, του ασθενού, σε τίποτε άλλο. Εάν γινόταν το λάθος, πάλι θα είχαν ευθύνη.
6: Μάλιστα. Μία τελευταία ερώτηση στον κύριο Φουστάνο. Έρχεται κάποιος σε εσάς που θέλει να κάνει μία επέμβαση? Του ζητάτε ιατρικό, ιστορικό? Δεν γνωρίζω.
5: Εννοείται.
6: Ποια είναι η διαδικασία που ακολουθείτε?
5: Καταρχήν, στη δικιά μας ειδικότητα, οι επεμβάσεις πρέπει να γίνονται στα νοσοκομεία. Εντάξει, διότι είναι υπονάρκωση και πρέπει να πάρει ασθενής για να πάρει νάρκωση, δεν μπορεί να πάρει σε ένα ιατρείο. Πριν να πάρει νάρκωση, λοιπόν, καταρχήν πρέπει να κάνει τον λεγόμενο προεγχειρητικό έλεγχο, ο οποίος συμπεριλαμβάνει και τα αιματολογικά και την καρδιολογική εξέταση και την ακτινογραφία θώρακος και όλα αυτά τα οποία μας καλύπτουν για να πάρει ο ασθενής νάρκωση και να κάνει μία επέμβαση.
6: Μάλιστα.
5: Δεν πάμε να κάνουμε μία επέμβαση χωρίς να έχουμε εξετάσει έναν ασθενή και χωρίς να ξέρουμε τα προβλήματά του. Εκτός αυτού πρέπει να έχουμε και ένα πλήρες ιστορικό γιατί ό,τι του έχει συμβεί στη ζωή του. Αν παίρνει φάρμακα,
6: κάτι.
5: Αν είχε άλλα επεισόδια στο παρελθόν.
6: Αλλεργίες ενδεχομένως, κάποιες ουσίες.
5: Εάν λοιπόν έχουμε ένα άτομο το οποίο είναι επιβαρημένο, είναι απαραίτητο να γίνει καρδιολογική εξέταση. Δηλαδή δεν διανοείται κανείς να πάει να κάνει ειδικά τέτοιου είδους πράξεις χωρίς να έχει μια καρδιολογική εξέταση.
3: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Φουστάνο. Ευχαριστούμε πολύ και τον κύριο Λέων. Πάμε να προχωρήσουμε. Πάμε να συνδεθούμε με το Δήμο Δάφνης Σιμητού και συγκεκριμένα με τον Δήμαρχο, τον κύριο Τσιλίφη, να τον ευχαριστήσουμε πολύ που είναι μαζί μας. Είστε και παιδίατρος, έχετε πολλά να μας πείτε για το θέμα. Είχαμε ένα τραγικό πραγματικά λάθος σε ένα βρεφονηπιακό σταθμό του Δήμου σας, Δήμαρχε. Βάλανε απορρυπαντικό στο φαγητό των παιδιών που ήταν να καταναλώσουν τα παιδάκια αντί για ξύδι.
7: Μάλιστα. Καλημέρα και σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Να πούμε ότι πράγματι πριν από 2 ημέρες έγινε ένα τραγικό λάθος, ένα ανεπίτρεπτο λάθος. Για μας εξολογείται ως πάρα πολύ σοβαρό το συμβάν. Συγκεκριμένα κατά τη διαδικασία Παρασκευής του μεσημεριανού για τα παιδάκια του βρεφονηπιακού σταθμού, ένα βρεφονηπιακό σταθμό στον Ιμητό, ο υπεύθυνος Παρασκευής του γεύματος φέρεται να έκανε λάθος και αντί να βάλει την ποσότητα αυτή που προβλέπεται να μπαίνει του ξυδιού σύμφωνα με το πρόγραμμα που είχε, ουσιαστικά έβαλε μία μικρή ποσότητα απορρυπαντικού πιάτων. Ήταν κάτι που ευτυχώς διαπιστώθηκε πολύ γρήγορα. Το διαπίστωσαν ήδη οι εργαζόμενοι με την αλλαγή της γεύσης που υπήρχε και διακόπη άμεσα η διαδικασία σύντησης. Κάποια από τα παιδάκια είχαν προλάβει να φάνε 1 ή 2 κουταλιές, μπορεί και 3. Κάποια δεν είχαν προλάβει καθόλου. Ναι. Και για τον λόγο αυτό ενεργοποιήθηκε άμεσα το πρωτόκολλο που προβλέπεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Επικοινωνία με το κέντρο δηλητηριάσεων, ενημέρωση των γονέων για να πάρουν τα παιδιά να προστρέψουν προς ιατρική βοήθεια. Και ουσιαστικά το πρωτόκολλο το ιατρικό αυτή τη στιγμή, αυτή τη φορά, είναι ότι προβλέπει την παρακολούθηση των παιδιών για 1 μέρα και γι' αυτό η πλειονότητα των παιδιών εισήχθη στα εφημερεύοντα νοσοκομεία, στο Πέδωνα Αγγλία Κυριακού, αλλά και σε κάποια ιδιωτικά θεραπευτήρια.
6: Ο υπάλληλος έχει απομακρυνθεί από τη θέση του. Να ολοκληρώσουμε, σας έχει πει κάτι για αυτό που έκανε?
7: Να σας πω, ουσιαστικά άμεσα προέβηνσε αναστολή καθηκόντων, απόφαση αναστολής καθηκόντων του υπαλλήλου, για να προφυλαχθεί η δημόσια υγεία. και διέταξα ένορκη διοικητική εξέταση για να βρούμε ακριβώς τι έχει φταίξει, ποιο πρωτόκολλο παραβιάστηκε, ποιες δικλείδες ασφαλείας που στους βρεφονιπιακούς σταθμούς και σε όπως είναι λογικό, ναι, είναι αρκετές και σφιχτές, για να μην γίνονται τέτοια λάθη, τα οποία στην περίπτωσή μας μπορεί να μην είχαν συνέπειες οι οποίες να είναι πολύ τραγικές. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι είναι, σε καμία περίπτωση δεν είναι αποδεκτό αυτό.
3: Γιατί φανταζόμαστε την αναστάτωση των γονιών και της εκπαιδευτικής κοινότητας και εκεί των βρεφονηπιοκόμων και τη δική σας, αν θέλετε, γιατί υπάγεται στο Δήμο. Σας ευχαριστούμε πολύ. Τέλος καλό, όλα καλά λοιπόν. Προσοχή θέλει.
7: Όλα καλά. Αυτό είναι το ουσιαστικό, ότι ευτυχώς όλα τα παιδιά αλλά και οι τρεις εργαζόμενοι, τέσσερις που δοκίμασαν από το φαγητό είναι καλά στην υγεία τους. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν θα φτάσουμε την υπόθεση μέχρι το τέρμα για να μάθουμε τι έχει συμβεί και να διασφαλιστεί ότι δεν θα ξανασυμβεί, όχι σε εμάς μόνο, αλλά πουθενά.
2: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Δήμαρχε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ελάτε να σας ταξιδέψουμε στην Άξο, εκεί όπου είναι σε εξέλιξη η γιορτή της πατάτας. Χρήστος Νέζος, ο λόγος σε εσένα. Καλημέρα.
3: Γεια σου, Χρήστο.
8: Καλημέρα σας. Καλημέρα Ντόρα, καλημέρα Γιώργο. Είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι σε αυτήν την τόσο ωραία εκπομπή στο Action 24. Καλώς ήρθατε λοιπόν και όπως είπατε είμαστε στην εξελίσσεται η γιορτή της πατάτας, η 17η γιορτή της πατάτας. Είμαστε όπως καταλαβαίνετε στο λιμάνι της Νάξου και βγήκαμε από αυτό το σημείο για να σας πω ότι προλαβαίνετε να φύγετε και όσοι μας βλέπουν αυτή τη στιγμή από Πειραιά, προλαβαίνετε να πάρετε το καράβι και να έρθετε για αύριο το μεσημέρι, αύριο το βράδυ που γιορτάζει όλη η Νάξος και από όλα τα νησιά θα έχουν ξεκινήσει. Θέλω να πω ότι εδώ λίγο πιο κάτω είναι η πλατεία Μανδυλαρά, όπου θα γίνει για πρώτη φορά φέτος, μιας και η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών γιορτάζει τα 100 χρόνια της από την ίδρυσή της από το 1926.
3: Είπα και εγώ, δεν μας έχεις ετοιμάσει τίποτα.
8: Συγγνώμη, μα τι ρεπορτάζ, κοιτάξτε, Μαρία Σκουλά, ο Ευγιώτης, ο Νίκος είναι στο βιολί και ο Γιάννης ο Μαϊτός λοιπόν είναι στο λαούτ. Πριν τους δώσω το λόγο έτσι να σας ταξιδέψουμε με ωραίους ήχους, θέλω να πάρετε γεύσεις, μάλλον να πάρετε εικόνα.
3: Έλαβε άνθρωπε, πες μας τι είναι αυτά που βλέπουμε.
8: Αύριο, κοίταξε, εδώ βλέπεις κάτι κλασικό, κάτι που
2: πατατούλα
8: είναι αγαπημένο, είναι έρωτας μεγάλος. Είναι πατατούλα τηγανητή, αλλά η πατατούλα τηγανητή είναι από τη μοναδική πατάτα Νάξου. Είναι από τα δύο προϊόντα, τα ελληνικά προϊόντα που είναι Πουγουέ. Είναι οι πατάτες της Νάξου και είναι Προκοπίου. Είναι μοναδικές, εγκεκριμένες από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
2: Και λίγο πρωτεΐνη δώσε μας. Πρωτεΐνη.
8: Και τώρα, πρωτεΐνη έχει εδώ βέβαια, γιατί έχουμε πατάτες και γραβιέρα Νάξου.
3: Μια
8: πολύ ωραία πίτσα πατατόπιτα. Μπορείτε να τη φάτε. Εδώ έχουν γίνει το κλασικό. Διάλεξα να σας δείξω κλασικά πιάτα γεύσης που θα σερβιριστούν αύριο. Εδώ βλέπετε την πατάτα Νάξου με τα κλασικά μάτια αυγά, που επίσης είναι έρωτας για κάποιους που έχει θύμησες πολλές από τα παιδικά χρόνια. Εδώ έχω με πατάτες γεμιστές. Θέλω να πω ότι πάνω από 20 γεύσεις θα υπάρξουν για να δοκιμάσουν όλοι όσοι θα έρθουν.
3: Έχω τρελαθεί με την πατατόπιτσα.
2: Πατατόπιτσα.
8: Πατατόπιτσα είναι μοναδική έτσι.
3: Πατατόπιτσα θα τη λες.
8: Πατατόπιτα. Πατατόπιτα θέλεις. Ναι.
2: Πατατόπιτσα.
8: Έτσι θα σου πω εγώ πατατόπιτα όπως τη θέλεις. Α, πατατόπιτσα τώρα το πιάσα. Πολύ σωστό.
3: Άντε ρε Χρήστο,
8: Μαρία Σκουλά, να ξιώτησα. Πάμε, δίνω το μικρόφωνο στη Μαρία. Καλή διασκέδαση, έτσι πάρτε
2: γεια σου,
8: για να
2: Χρήστο μας.
8: Και να αποφασίσετε να έρθετε. Πάμε.
9: Σας περιμένουμε. Ω χαμάνα μάνα μάνι, το μεράκι μου με πιάνει.
2: Εμάς να δείτε τι μας πιάνει.
9: Πάμε παιδιά, χορέψτε. Πιάσε με για να χορέψω, θέλω απόψε να σε κλέψω.
3: Αυτά είναι.
9: Μάτια μου κι εγώ για σένα έχω τι
3: έρωτα.

0: μάνα μου για σένα ζω. Οι δικές σου οι ομορφιές είναι ανυπότες χαρές.
1: Υπέροχη Μαρία Σκουλά, υπέροχη. Πάει να κεράσει ο Νέζος. Πάει να κεράσει ο Νέζος.
0: Με το τρεχαντήρακι, γυαλό, γυαλό, γυαλό, θα πάω να ψαρέψω μέσα στο κάτω γυαλό.
2: Γεια σου Χρήστο Νέζο, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: 17η γιορτή, πατάτα Νάξου, η πιο ωραία πατάτα. Με ακούνε από τον Ευρωκόπη, δεν με ενδιαφέρει, εγώ Νάξου τρώω πάντα.
2: Εγώ και κολυμπώντας θα πήγαινα τώρα στο Νέζο πάντως, να ξέρεις, έτσι. Δεν θα περίμενα καν το πλοίο της γραμμής. Τώρα, πάμε Θεσσαλονίκη. Πάμε. Θεοδώρα Πότα, Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης. Τώρα είναι μόνη της, σε λίγο δεν θα είναι όμως.
3: Βρισκόμαστε στο περίπτερο της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων, στο νούμερο 13 της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, για να ανακαλύψουμε μαζί την νέα ψηφιακή βοηθό, την οποία παρουσιάζει η ΑΔΕ και η οποία στοχεύει στο να βοηθήσει όλο και περισσότερους πολίτες στο να μάθουν κάποια πράγματα που τους απασχολούν, να επιλύσει τις απορίες τους. Εφαρμόζεται πιλωτικά τώρα η εν λόγω εφαρμογή, η Ευγενία, την οποία θα μας τη συστήσει η Δήμητρα Πολίτη, η οποία εργάζεται στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Καλό μεσημέρι. Γεια σας.
4: Καλό μεσημέρι και από μένα, από τη Θεσσαλονίκη, στο επίκεντρο της φετινής παρουσίας της ΑΔΕ. Εδώ στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης βρίσκεται η Ευγενία, το πρώτο ψηφιακό αβατάρ του ελληνικού δημοσίου, που έχει σχεδιαστεί με βάση ένα πραγματικό πρόσωπο και είναι σε θέση να ανταποκρίνεται και να απαντά στους πολίτες και στους φορολογούμενους με καθημερινό ωραίοντα λόγο. Σε αντίθεση με ένα συμβατικό chatbot, η διαφορά που περιορίζεται στο να κάνει επικοινωνία μόνο ανταλλάσσοντας γραπτά μηνύματα, η συγκεκριμένη ψηφιακή βοηθός έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να συνομιλεί με τον πολίτη και τον φορολογούμενο και έτσι να δημιουργεί μια αίσθηση περισσότερο ανθρώπινης επικοινωνίας.
3: Ναι, να τη δούμε την Ευγενία. Είναι και όμορφη, είναι ομορφούλα. Εγώ που την είδα και εκτός αέρα, έχω να σας πω τα καλύτερα. Πάμε. Για να τη δούμε λοιπόν.
4: Και μπορούμε να τις, μπορείτε να τις απευθύνετε ερώτημα και εσείς απευθείας. Σε αυτή τη φάση...
5: Καλώς ήρθατε. Είμαι η Ευγενία, η νέα ψηφιακή βοηθός της ΑΔΕ. Πώς μπορώ να σας εξυπηρετήσω?
3: Πάμε λοιπόν να θέσουμε ένα ερώτημα στην Ευγενία. Είμαστε έτοιμοι.
4: Νομίζω τώρα δεν θα μπορέσει να απαντήσει. Θα σας δώσω εγώ το σύμφωνο.
5: Δώστε μου λίγο χρόνο. Για την υποβολή ενός ερωτήματος, θα πρέπει πρώτα να συνδεθείτε.
4: Ωραία. Τώρα θα πατήσω το κουμπί και θα κάνετε το ερώτημα.
1: Να ακούμε την καλεσμένη σου, για να ακούμε, Θεοδώρα μου, να ακούμε τις ερωτήσεις
5: της. Παρακαλώ, περιμένετε. Για την υποβολή ενός ερωτήματος, θα πρέπει πρώτα να συνδεθείτε.
1: Δεν έχουμε σύνδεση, δεν έχει σήμα. Η Ευγενία δεν έχει σήμα.
3: Ευγενία, θα ήθελα να σε ρωτήσω, χρειάζεται ενδεχομένως φυσική παρουσία για να βγάλω αφημί στο ανήλικο τέκνο μου?
4: Για να δούμε.
5: Παρακαλώ, περιμένετε.
1: Πρέπει να τσεκάρει η Ευγενία πρώτα όλα τα δεδομένα. Έτσι, για να δώσει την απάντησή της.
5: Για ανήλικο το αίτημα υποβάλλεται αποκλειστικά ψηφιακά από τον νόμιμο εκπρόσωπο, χωρίς βιντεοκλήση MyAD Live. Η διαδρομή είναι MyAD, αφημί και κλειδάριθμος, αφημί και κλειδάριθμος, ενεργό ως νόμιμος εκπρόσωπος. Αρμόδια είναι η υπηρεσία της διεύθυνσης κατοικίας του ανηλίκου.
3: Μας εξηγεί όλη τη διαδικασία.
4: Σαν να έχετε απέναντί σας τον αρμόδιο υπάλληλο και την αρμόδια υπηρεσία. Μπορούμε να απευθύνουμε και ένα ερώτημα που αφορά πάρα πολλούς συμπολίτες μας αγρότες.
2: Βεβαίως, ναι. Να το ακούσουμε.
4: Για την πλατφόρμα MyAgro. Ωραία. Θα μου δώσετε λίγο χρόνο.
2: Βεβαίως.
3: Είναι σε πιλωτική εφαρμογή, όπως καταλαβαίνετε, η ψηφιακή βοηθός Ευγενία, η οποία στοχεύει στο αύριο μεθαύριο να μπορεί να εξυπηρετεί χιλιάδες πολίτες, οι οποίοι έχουν πάρα πολλά ερωτήματα, τα οποία μέχρι στιγμής απευθύνουν βεβαίως στα διάφορα chatbot τα οποία υφίστανται στις δημόσιες υπηρεσίες, αλλά η Ευγενία φαίνεται ότι έρχεται να αλλάξει τα δεδομένα, να εισάγει έτσι νέες
2: δημόσιες υπηρεσίες.
3: Μήπως την κουράσαμε, κυρία Πολίτου?
1: Είναι από την Ευγένεια θα έχει βγει, λέω εγώ τώρα. Επειδή θέλουμε με ευγένεια να μας εξυπηρετούν από την ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων. Γι' αυτό μάλλον τη βγάλαμε, τη βαφτίσαμε ευγενία. Λέω εγώ τώρα, ε.
2: Μπορεί.
4: Ακριβώς. Νομίζω ότι επειδή έχει σχεδιαστεί με βάση φυσικό πρόσωπο, έχει σχεδιαστεί με βάση τις αξίες που και εμείς οι ίδιοι προσπαθούμε να εφαρμόσουμε στην καθημερινή μας επικοινωνία και εξυπηρέτηση του πολίτη. Αμέσως θα απευθύνω το ερώτημα που αφορά στους αγρότες και στην πλατφόρμα My Agro.
1: Βεβαίως. Να σας ακούσουμε.
5: Παρακαλώ, περιμένετε.
1: Να ετοιμαστεί για να θέσουμε το ερώτημα για τους αγρότες μας.
5: Βεβαίως. Για το My Agro και την ενιαία αίτηση ενίσχυσης μπορώ να βοηθήσω. Τι θα θέλατε να ρωτήσετε ακριβώς?
4: Ποιος πρέπει να κάνει αίτηση ενιαίας ενίσχυσης?
5: Παρακαλώ, περιμένετε.
2: Επεξεργάζεται τα δεδομένα για να δώσει την απάντηση.
5: Καλή απορία. Ενιαία αίτηση ενίσχυσης υποβάλλει κάθε γεωργός που θέλει να λάβει τις προβλεπόμενες αγροτικές ενισχύσεις. Η αίτηση αφορά τη συνολική γεωργική κτηνοτροφική εκμετάλλευση και λειτουργεί ταυτόχρονα και ως αίτημα για τα επιμέρους καθεστώτα.
3: Και δίνει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες. Παρατηρεί κιόλας. Είπε καλή απορία στην κυρία Πολίτου, έτσι δεν είναι?
4: Λύνει απορίες, έρχεται σε αυτή τη φάση αυτή να εξυπηρετήσει 6 συγκεκριμένες θεματικές, δίνει ερωτήσεις για το Ε1, για το επίδομα τέκνου, για την πλατφόρμα My Agro, για τα καινούργια σημεία εξυπηρέτησης My Point και για την αλλαγή IBAN που ενδιαφέρει πολλούς συμπολίτες μας. Εν δυνάμει όμως, πρόκειται να φορτωθεί με όλη την πληροφορία της φορολογικής διοίκησης, έτσι ώστε όλοι οι πολίτες, οι φορολογούμενοι και οι επιχειρήσεις να μην είναι υποχρεωμένοι να γνωρίζουν την οργανωτική μας δομή για να εξυπηρετηθούν, αλλά
1: πάμε
4: να μπορούν
1: στο Φάνη Καραμπατζάκη. Φαίνεται ότι έχουν, μεταβαίνουν στα δικαστήρια το ζευγάρι των γιατρών, Φάνη. Φεύγουν από το αστυνομικό τμήμα.
6: Μόλις έφτασε το ζευγάρι στα δικαστήρια της Οδού Ευελπίδων και κατευθύνεται με το όχημα της ασφάλειας Κυψέλης στον εισαγγελέα, ο οποίος δεν έχει ασκήσει ακόμα ποινικές διώξεις. Να το πούμε αυτό. Έχει σχηματίσει η αστυνομία δικογραφία για θανατηφόρα έκθεση και έχει διαβιβάσει στον εισαγγελέα τη δικογραφία μαζί και με τις καταθέσεις των δύο γιατρών, οι οποίες έχουν πολλές αντιφάσεις.
1: Μήπως περίμεναν και την ιατροδικαστική έκθεση, Φάνη?
6: Ναι,
1: δεν ξέρω.
6: Ακριβώς τώρα βγήκε η ιατροδικαστική έκθεση. Δεν μπορούμε να πούμε ότι δίνει κάποια σαφή απάντηση προς ώρας, διότι αναφέρει σύμφωνα με πληροφορίες ότι είναι απροσδιορίστη τα ακριβή αίτια, είναι απροσδιορίστα της ανακοπής που υπέστη ο γνωστός τραγουδιστής και περιμένουμε τις ιστολογικές και τοξικολογικές εξετάσεις, μήπως από εκεί ρηχθεί φως στην υπόθεση αυτή. Η δικογραφία, όπως είπα προηγουμένως, έχει τις προανακριτικές καταθέσεις των δύο γιατρών, οι οποίες έχουν πολλές αντιφάσεις, τόσο ως προς το χρόνο παραμονής του γνωστού τραγουδιστή στην ιδιωτική κλινική, ως και στο ότι η πλασμαφαίρεση είχε ξεκινήσει να γίνεται ενώ υπέστη το επεισόδιο τραγουδιστής.
2: Φάνη,
6: και μολονότι έλεγαν ότι έγινε νωρίτερα.
2: Πολύ. Φάνη, παραμένεις εκεί και στο Δελτίο Ειδήσεων θα μας δώσεις και περισσότερες πληροφορίες. Να ευχαριστήσουμε πολύ την Θεοδώρα Απότα και την κυρία Πολίτου, την υπάλληλο της ΑΔΕ και την Ευγενία βέβαια, την οποία μας την συστήσατε και μας απήντησε και σε απορίες που είχαμε.
1: Ευχαριστούμε, γεια
2: ευχαριστούμε.
1: Σας. Να είστε καλά.
2: Ελάτε να αλλάξουμε λίγο τώρα θέμα.
1: Η Ευγενία, εγώ τη μόνη μου ένσταση είναι ότι δεν καταλαβαίνω γιατί είναι μελαχρινή δηλαδή και δεν είναι ξανθιά, ας πούμε, η Ευγενία.
2: Εντάξει.
1: Με ποια κριτήρια, κριτήρια.
2: Θα της βάψουμε το μαλλί τώρα και εσύ. Θα κάνουμε ένα άλλο avatar και θα έχει ξανθό μαλλί. Κύριος Βασιλακόπουλος είναι μαζί μας, ο πρόεδρος του ΕΟΔΗ. Σήμερα, κύριε πρόεδρε, χτύπησε το πρώτο κουδούνι για τη νέα σχολική χρονιά. Σας έχουμε μαζί και για τον ιό του Δυτικού Νείλου, που εξακολουθεί να μας ταλαιπωρεί, αλλά και τι θα πρέπει να προσέχουν τα παιδάκια μας και εμείς βέβαια, τώρα που θα μπουν πάλι στις σχολικές αίθουσες. Καλή σας ημέρα.
7: Καλημέρα σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Καλή χρονιά και καλή πρόοδο σε όλα τα παιδιά. Το λέω και ως πατέρας, γιατί ο γιος μου επίσης πήγε στο σχολείο σήμερα. Μακάρι να κάνουν όλα τα παιδιά την προσπάθεια που πρέπει.
2: Μακάρι. Έτσι.
7: Λοιπόν, δεν νομίζω ότι έχουμε κάποιο πρόβλημα δημόσιας υγείας που να απασχολεί τα σχολεία μας αυτή τη στιγμή. Θέλω να πω ότι, επειδή θα είναι το επόμενο θέμα, ο ιός του Δυτικού Νείλου δεν αποτελεί πρόβλημα για τα παιδιά. Έτσι, να το ξεκαθαρίσουμε. Τα παιδιά και να κολλήσουν νοσούν συνήθως τελείως ασυμπτωματικά, δηλαδή δεν νοσούν κατ' ουσίαν, απλά μπορεί να έχουν τον ιό του Δυτικού Νείλου παροδικά μέσα τους. Σπανίως θα αναπτύξουν λίγο πυρετό και εξαιρετικά σπάνια εκδηλώσεις από το κεντρικό νευρικό σύστημα. Δεν έχουμε θρηνήσει κάποια απώλεια νέου παιδιού. Και βεβαίως από αυτά, ακόμα και αν νοσήσει ένα παιδάκι, δεν κινδυνεύει ούτε ο παππούς ούτε η γιαγιά στο σπίτι, διότι ο ιός του Δυτικού Νείλου δεν μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο, το τονίζω. Οπότε δεν υπάρχει ο παραμικρός κίνδυνος. Τώρα, καλό θα είναι φέτος τα παιδιά μας να εμβολιαστούν. Καλό είναι να εμβολιαστούν ιδίως τα μικρά, αλλά και όλα τα παιδιά με το εμβόλιο της γρίπης. Ο γιος μου κάνει το εμβόλιο της γρίπης από 6 μηνών. Είναι 16, κάνουν κάθε χρόνο το εμβόλιο της γρίπης. Γενικά πρέπει να αποκτήσουμε μια εμβολιαστική κουλτούρα. Να πάψουμε να θεωρούμε ότι τα εμβόλια είναι δυνάμει, μπορεί να μας κάνουν κακό. Τα εμβόλια φτιάχτηκαν για να κάνουν καλό στην ανθρωπότητα.
1: Εντάξει, νομίζω ότι ούτως ή άλλως το αποδείξαμε αυτό και με το, κατά την περίοδο του κορονοϊού, κύριε Βασιλιακόπουλε, ότι πιστεύουμε στην επιστήμη και ότι ήταν, νομίζω, η εξαίρεση αυτό το κύμα των ανεμβολίαστων τότε. Το αποδείξαμε.
7: Κύριε Κουτροχώ, μακάρι να είναι όπως το λέτε. Θα σας πω ότι στη χώρα μας γύρω στο 30%, όπως και σε άλλες χώρες, έτσι δεν είναι διαφορετική, η χώρα μας περίπου δεν εμβολιάστηκε για τον κορονοϊό, το οποίο είναι μεγάλο ποσοστό, θα έπρεπε να είναι πολύ λιγότερο. Μακάρι τώρα που σιγά σιγά τα εμβόλια του mRNA θα θεραπεύουν και τον καρκίνο, ο κόσμος να κατανοήσει ότι τα εμβόλια δεν φτιάχτηκαν για να κάνουν κακό στον άνθρωπο, παρά μόνο καλό.
1: Σας, κάτι άλλο, Γιώργο,
2: για τον ιό του Δυτικού Νείλου, χρειάζεται να ανησυχούμε έτσι σε κάποιες περιοχές? Νομίζω ότι τώρα πια θα αρχίσει να κρυώνει και ο καιρός, θα εξαφανιστούν και τα κουνούπια, σωστά?
7: Σιγά σιγά θα πάμε σε φάση αποκλιμάκωση, αλλά θα σας πω για παράδειγμα το παράδειγμα της Ανατολικής Αττικής. Εκεί που είχαμε πολλά κρούσματα, η περιφέρεια έκανε πολύ πιο εντατικά τις δράσεις οι οποίες απαιτούνται, με ψεκασμούς, με αεροψεκασμούς, με ό,τι ακριβώς χρειάζεται να γίνει. Και φτάσαμε αυτή την εβδομάδα να μην έχουμε κρούσμα από την Ανατολική Αττική. Λοιπόν, όλοι οι Δήμοι και οι περιφέρειες ας εντατικοποιήσουν λίγο τα προγράμματα εξόδωσης των κουνουπιών. Φέτος ήταν μια δύσκολη χρονιά. Κάθε 7 με 8 χρόνια έχουμε μια τέτοια δύσκολη χρονιά. Νομίζω ότι σιγά σιγά θα μπούμε σε φάση αποκλιμάκωσης. Ήδη αυτή την εβδομάδα δείχνει, έτσι να σας το πω έτσι, μια αχνή αποκλιμάκωση. Μακάρι να συνεχίσει για την επόμενη. Μέχρι τότε οι ευπαθείς, γιατί αυτοί που κινδυνεύουν και ιδίως κινδυνεύουν να χάσουν τη ζωή τους, είναι οι άνθρωποι που είναι μεγάλη ηλικία, πάνω από 65 ετών και με υποκείμενα. Αυτοί να προσέχουν διπλά και τριπλά, μακριά ρούχα, τώρα είναι και εύκολο, δεν κάνει πολύ ζέστη. Αντικουνουπικά στο χώρο.
1: Όλα αυτά τα μέτρα προφύλαξης που έχουμε αναφέρει και άλλες φορές. Πριν σας αφήσουμε.
2: Να πάρουμε ένα σχόλιο και για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, κύριε Βασιλακόπουλε.
1: Έχουμε τα αποτελέσματα της... Δεν ξέρω αν προλάβατε και... να δείτε τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής έκθεσης ισχαιμία μυοκαρδίου και πνευμονικό είδημα. Μπορεί να μην το έχετε δει, γι' αυτό το επαναλαμβάνω. Έλατε.
7: Ναι, δεν έχω δει την ιατροδικαστική έκθεση. Εγώ θα ήθελα να παρακαλέσω τους συμπολίτες μου να μην καταφεύγουν, να μην ακολουθούν πράγματα τα οποία, σας το πω έτσι επιστημονικά, δεν είναι τεκμηριωμένα. Υπάρχουν συγκεκριμένες ιατρικές ειδικότητες, είναι αυτές τις οποίες έχει αναγνωρίσει το Υπουργείο Υγείας. Όποιος άλλος άνθρωπος, ακόμα και αν έχει πτυχίο ιατρικής, αυτοτιτλοφορείται οτιδήποτε, δεν πρέπει να μας παρασύρει. Η ιατρική είναι εδώ για να μας βοηθά, αλλά όταν ακολουθούμε τους κανόνες της, δηλαδή πηγαίνουμε σε γιατρούς με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος που κάνουν μια συγκεκριμένη ειδικότητα. Όταν ακούτε, δεν ξέρω τι έχει γίνει και δεν είμαι αστυνομικός, αλλά στο χωριό μου λένε, όταν ακούς πολλά κράτα και μικρό καλάθι.
2: Άρα φαντάζομαι ότι συμφωνείτε κιόλας σε αυτό το ρυθμιστικό πλαίσιο που θα μπει τώρα για τη λειτουργία των διαφόρων κλινικών και των ιατρείων κλπ. Έτσι, κάτι που φιλοξενήσαμε και τον Υπουργό Υγείας λίγο νωρίτερα και είπε ότι θα πρέπει να γίνει κάτι άλλο από αυτό που ίσχυε μέχρι τώρα στη χώρα.
7: Ο Υπουργός είναι πολύ κατά αρμοδιότερος σε μου. Προφανώς και συμφωνώ στο να υπάρχει ρύθμιση από την πολιτεία, αλλά θέλω να πω κάτι. Αυτή είναι η συμβουλή προς τους συμπολίτες μας. Να μην παρασύρονται από διαφημίσεις που υπόσχονται πράγματα τα οποία είναι κόντρα στη φύση. Δεν γίνεται να μην γερνάμε, να καθυστερήσουμε λίγο τον τρόπο που γερνάμε στο τέλος, να σας το πω έτσι, μπορεί να το πετύχουμε, με συνδυασμό πραγμάτων. Μάγια δεν γίνονται, μαγικές λύσεις δεν υπάρχουν. Όποιοι υπόσχονται υπερβολικά μαγικές λύσεις, συνήθως δεν έχει καμία επιστημονική τεκμηρίωση από κάτω.
1: Σας ευχαριστούμε, κύριε Βασιλιακόπουλε.
7: Να είστε καλά.
2: Αυτή η κουβέντα τώρα έρχεται να προσθεθεί σε όλα αυτά που λέγαμε και για όσους πήγαιναν στο εξωτερικό, Βαλκάνια ιδίως, πόσα θέματα έχουμε κάνει, που έχαναν τη ζωή τους γιατί πήγαιναν να κάνουν τα δόντια τους. Ή διάφορες επεμβάσεις, ξέρω εγώ, αισθητικής. Στο πρόσωπο αισθητικής. Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις και όταν επιστρέψουμε, Αντώνης Ρέμος, αποκλειστικά στο Action 24 και στην εκπομπή μας.

0: ό,τι συμβαίνει γύρω μας. Τη στιγμή που συμβαίνει. Στην Ελλάδα, στον κόσμο. Άμεσα, γρήγορα, με άποψη. Η αλήθεια είναι σε πρώτο πλάνο εδώ στο Action 24.
1: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Μετά τους τίτλους τέλους της ταινίας, ας επιστρέψουμε στην πηγή. Η Καθημερινή σας προσφέρει την Οδύσσια του Ομήρου σε μετάφραση Νίκο Καζαντζάκη και Ιωάννη Κακριδή. Το αξεπέραστο έπος της περιπέτειας, της επιβίωσης και της επιστροφής σε μια έκδοση που αξίζει να υπάρχει σε κάθε βιβλιοθήκη. Ομήρο Οδύσσια. Την Κυριακή με την Καθημερινή.
2: Δύο ομάδες. Ένα τρόπαιο. Έλληνες παίκτες. Δηλαδή, πολλοί λόγοι για να συνεχίσεις να βλέπεις Carabao Cup. Στο YouTube του Αθλέτικο.

0: Οι ειδήσεις μετά τις ειδήσεις. Θέλουμε να συνεχίζουμε το ρεπορτάζ, να αναλύουμε τα γεγονότα της ημέρας.
1: Μαζί με τους πρωταγωνιστές, να εμβαθύνουμε και να δίνουμε την τροπική.
2: Με θέση, γιατί όλες οι ειδήσεις μας αφορούν και πρέπει να έχουμε όλα τα δεδομένα και όλες τις απόψεις.
0: Τα γεγονότα, ναι, αυτά έχουν την πρώτη θέση. Εδώ, στο Άξιον 24.

Θέλω ο καλεσμένος μου να νιώθει όμορφα. Δεν τον ανακρίνω, συζητάω μαζί του. Μόνο έτσι μπορεί να βγει ο εαυτός του. Δεν είναι συνεντεύξεις, είναι συζητήσεις άνετες, χαλαρές, ανθρώπινες. Δεν κοιτάω την κλειδαρότρυπα, ποτέ δεν κοίταξα. Αυτές οι βραδινές συζητήσεις είναι συντροφιά, είναι ένα ταξίδι που κρύβει εκπλήξεις.

0: κάθε Σαββατοκύριακο μαζί. Ενημέρωση, ναι. Πιο χαλαρά όμως, ε.
1: Γιατί είπε κανείς ότι δεν υπάρχουν ειδήσεις το Σαββατοκύριακο?
0: Με το χιουμοράκι μας, αλλά και τα σοβαρά μας τα θέματα.
1: Παρέα θα είμαστε. Πρωινή παρέα. Αυτό θέλουμε, αυτό θα είμαστε.
0: Θα τα λέμε όλα. Στο Άξιον 24.
2: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
3: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και έφτασε η ώρα που βάσει των μηνυμάτων που διαβάζω, που μας στέλνετε, που περιμένατε να ακούσετε τον Αντώνη Ρέμο. Να θυμίσουμε ότι ο Αντώνης Ρέμος δίνει αύριο τη μεγάλη συναυλία στη Θεσσαλονίκη, αύριο το βράδυ. Θα τον απολαύσετε λοιπόν. Συνέντευξη παραχώρησε στην Θεοδώρα Πότα και φυσικά μίλησε για την τραγική απώλεια του Γιώργου Μαζονάκη και είπε χαρακτηριστικά ότι έπεσε ως κεραυνός αυτή η είδηση για όλο τον καλλιτεχνικό χώρο.
4: Τον χαρακτηρίζει έναν χαρισματικό άνθρωπο. Να κρατήσουμε τον Γιώργο στην καρδιά μας. Αυτό λέει στην Θεοδώρα Πότα. Είναι βέβαιος ότι ο Γιώργος Μαζονάκης θα ήθελε στην αυριανή συναυλία του Αντώνη Ρέμου στην Θεσσαλονίκη να τραγουδήσουν όλοι και για αυτόν, κάτι που είμαι βέβαιος ότι θα το κάνουν ούτως ή άλλως. Πόσοι καλλιτέχνες το κάνουν.
3: Και έτσι. Μίλησε και για το ρεπερτόριο του Γιώργου Μαζονάκη. Το χαρακτήρισε ξεχωριστό το ρεπερτόριο. Το λέγαμε και εμείς την πρώτη μέρα που
4: με
3: μάθαμε.
4: Με ξέχαστα τραγούδια, τα οποία θα μας συντροφεύουν, τα οποία τα έχουμε τραγουδήσει κι όλοι. Και νιώθει ότι επιστρέφει στο σπίτι του, είπε ο Αντώνης Ρέμος. Μην ξεχνάμε ότι η Θεσσαλονίκη είναι μια πόλη από την οποία ξεκίνησε. Από εκεί άρχισε τα πρώτα του βήματα.

0: Μετά ήταν που κατέβηκε κάτω στην Αθήνα και έκανε όλες αυτές τις τεράστιες επιτυχίες τόσα χρόνια. Λέει ότι επιστρέφει πίσω ένα κομμάτι του εαυτού του στην πόλη, τη Θεσσαλονίκη. Και μιλάει βέβαια και παίρνει και μία θέση για όλες αυτές τις αντιδράσεις που προκλήθηκαν τις τελευταίες ημέρες. Με τη σκηνή, με το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, για το αν το κρύβει ή δεν το κρύβει, για το αν θα αναδειχθεί ή δεν θα αναδειχθεί με όλα αυτά τα ηχοσυστήματα και τα φώτα.
1: Ίσα ίσα διαβεβαίωσε και ο ίδιος και η εταιρεία παραγωγής ότι κάθε άλλο παρά θα πληγεί η εικόνα και του εμβληματικού μνημείου για τη Θεσσαλονίκη.
0: Ίσα ίσα θα αναδειχθεί. Έτσι, λοιπόν, πάμε να παρακολουθήσουμε τη συνέντευξη. Για πάμε.

0: Ο χρόνος πλέον μετρά αντίστροφα. Λίγο πριν την μεγαλειώδη επετειακή συναυλία που ετοιμάζει στη Θεσσαλονίκη, ο Αντώνης Ρέμος μοιράζεται μαζί μας τις σκέψεις, τα συναισθήματα και όλα όσα θα κάνουν την αυριανή βραδιά ξεχωριστή. Αντώνη, καλώς ήρθες στο Action 24.
1: Καλησπέρα, σας βρήκα, καλησπέρα. Εύχομαι να είστε καλά. Χαίρομαι πάρα πολύ έτσι που τα ξαναλέμε. Τα είχαμε πει και πέρυσι σε μια πολύ ωραία εκπομπή.

0: Τι κάνετε, πώς είστε? Είστε έτοιμοι για Θεσσαλονίκη?
1: Δηλώνουμε πανέτοιμοι. Αυτό είναι γεγονός. Ανυπομονεί ολόκληρη η πόλη για την πολύ μεγάλη αυτή γιορτή, η οποία ετοιμάζεται εδώ και καιρό στην παραλία της Θεσσαλονίκης. Ωστόσο, η μεγάλη αυτή γιορτή συμπίπτει και με μια μεγάλη απώλεια. Αυτή του Γιώργου Μαζονάκη, ενός σπουδαίου καλλιτέχνη και πάνω απ' όλα ενός σπουδαίου ανθρώπου. Και δεν είναι λίγες οι φορές, Αντώνη, που βρεθήκατε και επί σκηνής και εκτός αυτής μαζί με τον Γιώργο Μαζονάκη.
0: Πραγματικά ήταν σαν κεραυνός το νέο αυτό που ακούσαμε. Τι να πω, δεν μπορώ ακόμη να το καταλάβω, να το πιστέψω. Κρίμα ένα τόσο νέο παιδί, ένας τόσο έτσι χαρισματικός καλλιτέχνης, ένας, εγώ το έχω πει βέβαια, το έχω δηλώσει ότι ο Γιώργος έχει από τα ωραιότερα ρεπερτόρια του σύγχρονου ελληνικού τραγουδιού, έτσι το έχω δηλώσει και σε φίλους μου και σε συνεργάτες. Είναι πραγματικά κρίμα που αυτή η απώλεια ήρθε έτσι ξαφνικά και δυστυχώς δεν μπόρεσε να διαχειριστεί όλο αυτό που έπρεπε να διαχειριστεί στη ζωή του. Ας κρατήσουμε το Γιώργο της καρδιάς μας, το Γιώργο αυτόν που μας ταξίδευε με αυτά τα υπέροχα τραγούδια, και αύριο στην συλλαμπνία που θα κάνουμε εννοείται ότι θα αναφερθούμε και θα τραγουδήσουμε παρέα έτσι κάποιες μουσικές του, κάποια τραγούδια του, και θα στείλουμε όλοι μαζί ένα μήνυμα, γιατί ο Γιώργος θα ήθελε πραγματικά να τραγουδήσουμε αυτό το βράδυ όλοι μαζί για αυτόν, για εκείνον, για να του στείλουμε την αγάπη μας και να του στείλουμε ότι θα είμαστε εδώ να τραγουδάμε τα τραγούδια του και να κρατάμε ζωντανή τη μνήμη του.

0: έχουμε τώρα προετοιμασίες σε εξέλιξη εδώ και τρεις σχεδόν εβδομάδες στο παραλιακό μέτωπο της Θεσσαλονίκης για την αυριανή πολύ εντυπωσιακή βραδιά, όπως αναμένεται από την πόλη. Τι θα δούμε?
1: Έχουμε κάνει ό,τι είναι δυνατόν. Έχουμε σχεδιάσει αυτό το βράδυ εδώ και ένα χρόνο. Έχουν δουλέψει πάρα πολλοί άνθρωποι. Υπάρχει μια τεράστια παραγωγή. Δουλεύουν ασταμάτητα. Θέλω να τους ευχαριστήσω όλους αυτούς τους ανθρώπους που, και ειδικά τα παιδιά αυτά που δουλεύουν στην παραγωγή, που στείνουν όλο αυτό τον καιρό. Ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου. Και βέβαια χαίρομαι που έρχεται η ώρα και πιστεύω ότι θα είναι μια εκπληκτική γιορτή, θα είναι μια μοναδική βραδιά. Και όσοι θα είμαστε εκεί πέρα θα ζήσουμε κάτι μοναδικό και θα κάνουμε ένα πολύ ωραίο ταξίδι στον χρόνο και στη μουσική.

0: Γνωρίζεις ότι δεν υπάρχουν διαθέσιμα δωμάτια στα ξενοδοχεία της
1: Θεσσαλονίκης. Νομίζω ότι δεν υπάρχουν διαθέσιμα εισιτήρια.
0: Δεν υπάρχουν εισιτήρια, ωστόσο.
1: Ναι, εισιτήρια δεν υπάρχουν γιατί δεν υπάρχουν πολύ απλά. Τώρα εντάξει, χαίρομαι που η πόλη έχει ζωντανέψει πάρα πολύ και αυτό δείχνει και την... Δείχνει και το μέγεθος, το ότι κλείνει πανηγυρικά και η έκθεση, κλείνει αυτή, έτσι, η εορταστική περίοδος της Θεσσαλονίκης μας και συμβάλαμε και εμείς με ένα μικρό λιθαράκι με αυτή τη γιορτή, ώστε να κάνουμε πλέον πολύ πολύ έτσι εκοφαντική την γιορτή και να μας ακούσουν σε όλη την Ελλάδα και πιστεύω θα μας ακούσουν και εκτός συνόρων.

0: πώς αισθάνεσαι που επιστρέφεις στη Θεσσαλονίκη, στην πόλη που επί της ουσίας άρχισαν όλα για εσένα?
1: Είναι αυτό που ακριβώς είδατε και στο διαφημιστικό που κάναμε, που το έκανα και ήταν μια προσωπική μου αφήγηση και μια προσωπική μου κατάθεση ψυχής. Ακριβώς αυτό που ένιωθα και αυτό που σας είπα στο διαφημιστικό, αυτή είναι και η αλήθεια.
2: Αυτούς τους δρόμους περπάτησα, παιδί. Εγώ και το όνειρά μου. Σήμερα δεν είμαι πια μόνος. 30 χρόνια στο τραγούδι. Γνώρισα όλες και όλους εσάς. Με βάλατε στα σπίτια σας και στις καρδιές σας. Είστε οι φίλοι μου. Γι' αυτό λοιπόν σας προσκαλώ όλους στη γιορτή μου. Στην πόλη που αγαπώ. Στη Θεσσαλονίκη μου. Στις 12 Σεπτεμβρίου.
1: Νιώθω ότι επιστρέφω στο σπίτι μου. Νιώθω ότι επιστρέφω στους φίλους μου και έτσι φανταζόμουν τη στιγμή που ήθελα να δώσω πίσω στα 30 χρόνια έστω ένα κομμάτι όλης αυτής της καριέρας και της αγάπης που μου έχει χαρίσει ο κόσμος.
0: Σε συγκινεί αυτό?
1: Τώρα εννοείται, δηλαδή, μόνο συγκίνηση. Είναι συγκίνηση, είναι περηφάνεια, είναι όλα τα συναισθήματα μαζί.
0: Νομίζω ότι
1: θέλω να τα ζήσω και να τα ζήσουμε παρέα.
0: Σου έδειξε την αγάπη της και τα Χριστούγεννα, όποτε είχες έρθει για το άναμα του δέντρου.
1: Έτσι.
0: Νομίζω έτσι ήρθε και στο μυαλό σου αυτή η ιδέα
1: έτσι,
0: που είναι πείτε αύριο.
1: Ήταν μια στιγμή που κάναμε εκεί, μια φανταστική στιγμή που κάναμε το άναμα του δέντρου και έτσι γεννηθήκε και αυτή η στιγμή.

0: μηχανές έχουν ανάψει, ο κόσμος περιμένει, βλέπω εκεί που πηγαίνει έτσι και τραβάει βίντεο και θέλω απλά να πω και στον κόσμο ότι την Κυριακή το πρωί, τη Δευτέρα το πρωί, θα έχει τελειώσει αυτή η γιορτή, θα έχει γυρίσει πάλι όλο το μέρος και ο Μέγας Αλέξανδρος έτσι όπως κάποιοι θέλουν να είναι και πιστεύω ότι αυτό που θα κάνουμε και αυτό που, τον τρόπο που θα αναδείξουμε πολλές φορές μέσα στη βραδιά το ίδιο το άγαλμα και την ίδια την μακεδονίτικη ψυχή, αν θέλεις, που θα βγει από τη Θεσσαλονίκη, θα μας κάνει όλους να αισθανθούμε λίγο πιο ψηλά το κεφάλι και λίγο πιο ψηλά την καρδιά. Θα μας κάνει να αισθανθούμε περήφανα.
1: Είναι σαφές το μήνυμα.
0: Με αγάπη, χωρίς τέτοιο, με πολύ αγάπη.

0: Είναι απόλυτα σαφές το μήνυμα που εκπέμπεις. Εύχομαι μέσα από την καρδιά μου καλή επιτυχία στην αυριανή συναυλία. Το Action 24, Αντώνη, θα είναι εκεί για να γιορτάσει μαζί σου.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.

0: Αχ, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Θεσσαλονίκη, στην παραλία, παιδιά.
1: Καμιά φορά θεωρώ ότι για να περιγράψω τα συναισθήματά μου για τον Αντώνη Ρέμο, δεν έχω έτσι πολύ, δεν έχω τον τρόπο ακριβώς να το κάνω. Δηλαδή, καμιά φορά τον βλέπω ή τον ακούω και επειδή μεγάλωσα με Ρέμο, όπως και εσύ, δυσκολεύομαι να βγάλω αυτό που αισθάνομαι. Αλήθεια σου λέω.
0: Το λες με τραγούδια του παιδί μου. Τι να πρωτοθυμηθείς, ναι, και τι να πρωτοτραγουδήσεις τώρα, εντάξει. Πρωί, μεσημέρι, βράδυ, Αντώνης
1: Ρέμος.
0: Το ένα
1: του τραγούδι, εν τω μεταξύ είχαμε ένα ποτ πουρί τώρα τραγουδιών και το ένα του τραγούδι είναι καλύτερο από το άλλο. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Μας συγκίνησε, μίλησε με πολύ αγάπη για την πόλη μας.
0: Ξέρεις που τον άκουσα πρώτη φορά, τον Ρέμο. Στο Fix, το θυμάσαι το Fix στη Θεσσαλονίκη. Ναι, ναι. Εκεί τον άκουσα πρώτη φορά, ο οποίος άνοιγε το πρόγραμμα. Και λέω, τον είχα ξεχωρίσει, ρε παιδί μου, από τους νέους καλλιτέχνες. Ναι, πριν.
1: Πριν κατέβεις στις Χάντρες,
0: ναι. Μετά πήγε Χάντρες, εκεί με Νατάσα Θεοδωρίδου, Λάμπης Λιβγεράτος.
1: Παιδιά.
0: Έτσι. Και τους τσίμπησαν μετά και τους κατέβασαν εδώ στην Αθήνα.
1: Δεν είναι τυχαίο ότι όλοι οι σπουδαίοι έτσι, τραγουδιστές, τους οποίους, οι οποίοι γεμίζουν τα μαγαζιά όλα αυτά τα χρόνια, γιατί μιλάμε για δεκαετίες που τα γεμίζουν.
0: Είναι από Θεσσαλονίκη. Βόρεια Ελλάδα. Λοιπόν, κάπου εδώ εμείς ολοκληρώσαμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και για την παρέα σας αυτή τη δεύτερη εβδομάδα. Την Δευτέρα θα είμαστε εδώ με την κυρία Κουτροκόη.
1: Στις 10 παρα 10. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Να είστε καλά όλοι. Γεια σας.
0: Καλό μεσημέρι.

0: Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
1: Θέλω ο καλεσμένος μου να νιώθει όμορφα. Δεν τον ανακρίνω, συζητάω μαζί του. Μόνο έτσι μπορεί να βγει ο εαυτός του. Δεν είναι συνεντεύξεις, είναι συζητήσεις άνετες, χαλαρές, ανθρώπινες. Δεν κοιτάω την κλειδαρότρυπα, ποτέ δεν κοίταξα. Αυτές οι βραδινές συζητήσεις είναι συντροφιά, είναι ένα ταξίδι που κρύβει εκπλήξεις.
0: The Rookies. The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι στο Action 24.
2: Δεν υπάρχει τίποτα πιο σημαντικό από το να ξεκινάς την ημέρα σου ενημερωμένος.
3: Να ξέρεις τι να περιμένεις, να έχεις πλήρη εικόνα. Αυτό δεν είναι σημαντικό όπλο στα χέρια σου.
2: Είναι κρίσιμο να διαμορφώνεις εσύ τη δική σου άποψη.
3: Αυτό κάνουμε εδώ.
2: Για όλα τα θέματα. Την οικονομία, την κοινωνία, την πολιτική.
3: Θα είναι μια χρονιά γεμάτη γεγονότα. Εμείς θα είμαστε παντού, κάθε πρωί, μαζί με τους πρωταγωνιστές. Εδώ, στο Action 24.
4: Σήμερα θα σας μιλήσω για το επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
5: Γιάννη, μην ξεχάσεις να πεις στους ανθρώπους ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις κάθε φορά από μόλις 50 ευρώ.
4: Ναι, φίλε μου, θα το έλεγα. Άρα...
6: Γιάννη, πολύ σημαντικό. Πες τους ότι μπορείς να επιλέγεις κάθε πότε βάζεις τα χρήματα.
4: Ναι, επένδυση στα μέτρα μου από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
7: Μπράβο, ρε Γιάννη. Πολύ ωραία τα είπες και σήμερα.
4: Και τι τώρα, μπρίκια αγολάμε.
1: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο ειδήσεων του Action 24 στη Μία. Να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Στον εισαγγελέα οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Το κενό των τριών ωρών, οι αντιφάσεις και οι μαρτυρίες. Απαντήσεις αναμένονται από την νεκροτομή, σύσταση επιτροπής που θα καθορίζει τη λειτουργία των κλινικών αντιγύρανσης. Νέο άλμα του πετρελαίου στα 110 δολάρια το βαρέλι αποτυπώνει την ενεργειακή κρίση που επεκτείνεται. Τις επόμενες μέρες νέα άνοδος των τιμών στην Αντιλία και στη χώρα μας. Ο Νίκος Παπαθανάσης στο Action 24 για το κυβερνητικό σχέδιο, δυσίωνες εκτιμήσεις. Πόλεμος Νέας Δημοκρατίας Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης για το πραγματικό κόστος του προγράμματος Τσίπρα. Πρώτα φέρνει στον πλούτο στην Ελλάδα και μετά τον φορολογεί στο σχόλιο του Υπουργείου Οικονομικών. Επιστροφή των μαθητών στα σχολεία, στον αγιασμό του δεύτερου Δημοτικού Άνω Λιωσίων ο Πρωθυπουργός. Του χρόνου να φτάσουμε τα 1000 ανακαινισμένα σχολεία, το μήνυμα Μητσοτάκη. Το Action 24 στο πρώτο κουδούνι.

0: Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Οι δύο γιατροί του Κολωνακίου συνελήφθησαν και κατηγορούνται για θανατηφόρα έκθεση, καθώς οι αρχές συγκέντρωσαν νέα στοιχεία που καταρρύπτουν τους ισχυρισμούς τους. Όπως προκύπτει, ο δημοφιλής τραγουδιστής δεν πέρασε το κατόφλι της κλινικής στις 4 το απόγευμα, όπως είχε καταθέσει η γιατρός, αλλά περίπου στη 1 το μεσημέρι και η διαδικασία της πλασμαφαίρεσης είχε ξεκινήσει όταν έπαθε ανακοπή καρδιάς. Οι αστυνομικές αρχές προσπαθούν να εξακριβώσουν τι συνέβη στις 3 ώρες που βρισκόταν ο τραγουδιστής στο ιατρείο.
1: Στο μικροσκόπιο αξιωματικών της Ελλάς βρίσκεται το κρίσιμο τρίωρο από την άφιξη του Γιώργου Μαζονάκη στο ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι έως την κλίση στο ΕΚΑΒ. Οι αντιφάσεις ανάμεσα στην κατάθεση της γιατρού και το βιντεοληπτικό υλικό από τις κάμερες ασφαλείας γεννούν ερωτήματα για το τι συνέβη μέσα στο ιατρείο, με τους ερευνητές να εξετάζουν λεπτό προς λεπτό όσα προηγήθηκαν της κατάρρευσης του.
2: Είναι κομμάτι της ιατρικής διοντολογίας ότι πρέπει να είμαι νομιμοποιημένος, αδειοδοτημένος, εξειδικευμένος με το προσωπικό και το υλικό δυναμικό, δηλαδή να έχω τα μηχανήματα τα κατάλληλα για να μπορέσω να βοηθήσω. Πολλές φορές μπορεί να χρειάζεται νοσοκομείο. Πάντα παίρνω ιατρικό ιστορικό, πάντοτε ζητώ εξετάσεις.
1: Σύμφωνα με την ανάλυση του υλικού από τις κάμερες ασφαλείας, ο Γιώργος Μαζονάκης φέρεται να φτάνει στο ιδιωτικό ιατρείο στη 1:30. Περίπου 3 ώρες αργότερα, στις 4:25, καταγράφεται η κλίση στο ΕΚΑΒ. Ωστόσο, στην κατάθεσή της η εμπλεκόμενη γιατρός φέρεται να υποστήριξε ότι ο τραγουδιστής έφτασε στο ιατρείο στις 4:30, καθώς καθυστέρησε στο ραντεβού του.
3: Ειδοποίησαν το ΕΚΑΒ και δεν είπαν όνομα. Το ΕΚΑΒ όταν πήγε δεν ήξερε για ποιον ασθενή πρόκειται. Εκεί στην πορεία τον αναγνώρισαν. Όταν πήγε το ΕΚΑΒ εκεί, αυτοί τι είπαν, ότι τον παρέλαβε το ΕΚΑΒ με τις αισθήσεις. Μα το ΕΚΑΒ όταν έφτασε εκεί, ο άνθρωπος ήταν σε ανακοπή.
1: Νέα ερωτήματα προκαλεί και η εικόνα που περιέγραψαν οι διασώστες του ΕΚΑΒ. Παρότι η γιατρός φέρεται να υποστήριξε στην κατάθεσή της ότι είχε τοποθετήσει μόνο την πεταλούδα στο Γιώργο Μαζονάκη, οι διασώστες ανέφεραν προανακριτικά ότι όταν έφτασαν στο ιατρείο, το μηχάνημα βρισκόταν σε πλήρη λειτουργία.
4: Το μηχάνημα λειτουργούσε κανονικά, ήταν ήδη σε καρδιακή ανακοπή. Εντάξει, το χρώμα του ήταν όπως είναι ένα χρώμα ενός ανθρώπου που είναι σε ανακοπή. Προφανώς ήταν οχρός. Δεν είχε οξυγονωθεί ο άνθρωπος. Ξεκίνησαν τα παιδιά κατευθείαν να κάνουν συμπιέσεις και εμφυσίσεις με τον εξοπλισμό το δικό μας.
5: Υπήρχαν 2 μηχανήματα πλασμαφαίρεσης, αναλώσιμα υλικά, και προφανώς αυτό το οποίο έκανε ιδιαίτερη κατάπληξη στο κλιμάκιο ήταν ότι δεν υπήρχε απεινιδωτής ο οποίος να μπορούσε να είναι εν λειτουργία κατά τη διάρκεια τουλάχιστον μιας τέτοιας επιπλοκής που θα μπορούσε σε κάθε περίπτωση να συμβεί.
1: Την ώρα που οι αρχές συνεχίζουν να συλλέγουν στοιχεία για τα όσα προηγήθηκαν της κατάρρευσης του τραγουδιστή στο ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι, οι 2 αδελφές του Γιώργου Μαζονάκη έφτασαν στο αστυνομικό τμήμα Κυψέλης μαζί με τον δικηγόρο τους και δήλωσαν παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας. Ο συνήγορος Χαράλαμπος Λικούδης ζήτησε εξονυχιστική διερεύνηση της υπόθεσης.
6: Η οικογένεια αυτό που έχει ως πρωταρχικό μέλημα είναι να κηθεί άπλετο φως κάτω από τις συνθήκες τις οποίες έχασε τη ζωή του ο Γιώργος. Προφανώς είχε πιστεί ότι είναι ακίνδυνη και ότι μπορεί και νομίμως να γίνεται μέσα σε ένα ιατρείο.
1: Οι έρευνες του ελληνικού FBI βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Καταθέσεις, βιντεοληπτικό υλικό, στοιχεία από το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης και δεδομένα για την αδειοδότηση και την καταλληλότητα του εξοπλισμού μπαίνουν στο μικροσκόπιο με στόχο να ανασυντεθεί λεπτό προς λεπτό τι συνέβη στο ιατρείο και να διαπιστωθεί αν υπάρχει σύνδεση ανάμεσα στις ιατρικές ενέργειες που προηγήθηκαν και τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη.
0: Ενώπιον του εισαγγελέα οδηγήθηκαν πριν από λίγα λεπτά οι 2 γιατροί του ιδιωτικού ιατρείου που υπέστη ανακοπή καρδιάς ο Γιώργος Μαζονάκης. Στα δικαστήρια είναι ο Φάνης Καραμπατσάκης.
7: Πριν από περίπου μισή ώρα, Ιωάννα, οδηγήθηκαν από το αστυνομικό τμήμα Κυψέλης, από την υποδιεύθυνση ασφαλείας Κυψέλης, στο γραφείο του εισαγγελέα και περιμένουν να διαβάσει ο εισαγγελέας τη δικογραφία που έχει σχηματίσει η αστυνομία για το αδίκημα της θανατηφόρας έκθεσης σε βαθμό κακουργήματος, το οποίο προβλέπει ποινή κάθειρξης έως και 10 έτη, και στη συνέχεια να αποφασίσει αν θα τους ασκήσει δίωξη και για ποια κατηγορία. Αν είναι για τη θανατηφόρα έκθεση, θα παραπευθούν σε ανακριτή, από τον οποίο αναμένεται να ζητήσουν προθεσμία για να προετοιμάσουν την απολογία τους. Μπορεί ο εισαγγελέας να κρίνει ότι πρέπει να διερευνηθεί περισσότερο το ζήτημα και έτσι να αφαιθούν πάλι ελεύθεροι. Θυμόμαστε ότι και αρχικά είχαν αφαιθεί ελεύθεροι, μέχρι να συλληφθούν στα όρια του αυτοφόρου εχθές αργά το απόγευμα.
0: Ναι, γιατί οι αρχές συγκέντρωσαν επιπλέον στοιχεία, Φάνη.
7: Αυτό σημαντικό στοιχείο το οποίο έφερε αυτή την εξέλιξη είναι οι αντιφάσεις στις οποίες έπεσαν οι δύο γιατροί στις προανακριτικές καταθέσεις τους. Τόσο ως προς το χρόνο προσέλευσης του Γιώργου Μαζονάκη στην ιδιωτική κλινική, όσο και στο αν είχε ξεκινήσει η θεραπεία όταν επήλθε αυτό το αποτέλεσμα.
0: Σε ευχαριστώ πολύ. Ολοκληρώθηκε η νεκροψία στη σωρό του Γιώργου Μαζονάκη. Μαρίζα Λιναρδάτου, τι αναφέρει?
8: Σύμφωνα λοιπόν με τα πρώτα ευρήματα από την νεκροψία νεκροτομή που έχουν εντοπίσει αυτή τη στιγμή οι ιατροδικαστές στη σωρό του Γιώργου Μαζονάκη, παραπέμπουν λοιπόν τα συγκεκριμένα ευρήματα σε ισχυμία μυοκαρδίου και πνευμονικό οίδημα. Mm-hmm. Τα συγκεκριμένα τώρα ευρήματα καταγράφηκαν κατά τη διάρκεια της νεκροτομής, ωστόσο να πούμε ότι αναμένονται και τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων, τα οποία θα συμβάλλουν στην πλήρη εικόνα για τα αίτια θανάτου.
0: Οι τοξικολογικές και οι ιστολογικές, Μαρίζα.
8: Ακριβώς. Ναι. Μέχρι στιγμής λοιπόν τα αίτια θανάτου παραμένουν απροσδιόριστα. Δεν έχει ολοκληρωθεί η ιατροδικαστική εξέταση. Αυτή λοιπόν θα φωτίσει, θα ρίξει ακόμα περισσότερο φως στην αιτία θανάτου και στις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του ο δημοφιλής τραγουδιστής καλλιτέχνης Ιωάννα.
0: Σε ευχαριστώ πολύ. Νομοθετική παρέμβαση για τη ρύθμιση του πλαισίου λειτουργίας των κλινικών αντιγύρανσης και μακροβιότητας, προανήγγειλε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, μιλώντας εδώ στο Action 24, με αφορμή βέβαια το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη στο ιατρείο του Κολονακίου. Να τον ακούσουμε.
9: Θα φτιάξουμε πλαίσιο, γιατί αυτή τη στιγμή μιλάμε δεν υπάρχει πλαίσιο. Είναι λίγο γκρίζο όλα αυτά. Θα φτιάξουμε ένα πλαίσιο σύγχρονο, ανταγωνιστικό, αλλά ασφαλές. Το κομμάτι αυτή τη αντιγύρανσης είχε αναπτυχθεί πολύ γρήγορα και έχει ξεπεράσει τους υπάρχοντες νόμους. Το πλαίσιο επιλαμβάνει τα πάντα. Τα ιδιωτικά ιατρία, δηλαδή τα πρωτοβάθμια ιατρία, λέγονται από τους οικείους ιατρικούς λόγους. Δεν αλλάζει αυτό. Πλασμαφαίρεση που γινόταν στον αείμνηστο Μαζονάκη, γινόταν παράνομα. Ούτε πρόκειται να νομιμοποιήσουμε εμείς τέτοιο πράγμα σε ιατρείο.
0: Στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης βρίσκεται τα τελευταία 24 ώρα η πλασμαφαίρεση. Πρόκειται λοιπόν για διαδικασία κατά την οποία αφαιρείται και αντικαθίσταται το πλάσμα του αίματος. Οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι απαιτεί συγκεκριμένες ιατρικές ενδείξεις, εξειδικευμένο προσωπικό και εξοπλισμός και πρέπει να πραγματοποιείται σε νοσοκομιακό περιβάλλον.
10: Μία θεραπευτική μέθοδος που χρησιμοποιείται για την απομάκρυνση παθολογικών ουσιών από το αίμα είναι η μέθοδος της πλασμαφαίρεσης.
11: Το αίμα και το χρώμα που έχει, σκεφτείτε ότι έχει και κύτταρα και υγρό. Οπότε αν χωρίσουμε τα κύτταρα από το υγρό που μένει από το λέμε πλάσμα. Mm-hmm. Έτσι, αυτό είναι το πλάσμα. Το οποίο πλάσμα κουβαλάει μαζί του ένα σωρό πρωτεΐνες που είναι απαραίτητες για τη ζωή, για την πήξη. Το ζουμί της ζωής, φανταστούμε, έτσι που πάει σε όλα τα όργανα.
10: Η πλασμαφαίρεση είναι μια θεραπεία κατά την οποία το αίμα περνά μέσα από ειδικό μηχάνημα, το οποίο και διαχωρίζει το πλάσμα από τα κύτταρα. Στην συνέχεια, τα ερυθρά και λευκά αιμοσφαίρια, όπως και τα αιμοπετάλια, επιστρέφουν στον ασθενή, ενώ το πλάσμα απομακρύνεται και αντικαθιστάται.
11: Καταλαβαίνετε ότι όταν τραβάμε αυτό το υγρό, το πλάσμα από τον οργανισμό, πρέπει να το αναπληρώσουμε. Οπότε για να το αναπληρώσουμε, είτε θα χορηγήσουμε ξανά πλάσματα, ή θα χορηγήσουμε άλλα υγρά τα οποία έχουν μέσα αλβουμίνη. Υπάρχουν και αντιπυκτικά, τα οποία αντιπυκτικά μπορούν να προκαλέσουν αλλαγή στους ηλεκτρολίτες του αίματος και το οποίο με τη σειρά του μπορεί να κάνει trigger κάποια διαταραχή του ρυθμού.
10: Η διαδικασία απαιτεί εξειδικευμένη μονάδα αιμαφαίρεσης, κατάλληλο μηχάνημα και προσωπικό με εμπειρία στην συγκεκριμένη θεραπεία.
12: Ειδικευμένο τεχνολογικό, νοσηλευτικό και ιατρικό προσωπικό για να ρυθμίσει το μηχάνημα, τη ροή του αίματος.
10: Η θεραπευτική ανταλλαγή πλάσματος χρησιμοποιείται σε συγκεκριμένες σοβαρές αυτοάνωσες ή νευρολογικές παθήσεις, καθώς και σε ειδικές αιματολογικές διαταραχές.
12: Η διαδικασία γίνεται όταν έχουμε συγκεκριμένες παθήσεις που θεωρούμε ότι κάποια αντισώματα που βρίσκονται μέσα στο πλάσμα είναι υπεύθυνα για τα συμπτώματα και την πάθηση του συγκεκριμένου ασθενούς.
10: Η συγκεκριμένη θεραπεία δεν διεξάγεται ποτέ προληπτικά, ενώ μπορεί να συνοδεύεται από ανεπιθύμητες ενέργειες, γι' αυτό και πραγματοποιείται σε νοσοκομιακό περιβάλλον με συνεχή ιατρική παρακολούθηση.
0: Αλλαγή σελίδας, άλμα σε υψηλό 3 μηνών καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου Brent, καθώς η κλιμακούμενη ένταση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν εντείνει τις ανησυχίες για παρατεταμένες διαταραχές στον παγκόσμιο ενεργειακό εφοδιασμό. Τα $110 έφτασε το βαρέλι και αποτυπώνει την ενεργειακή κρίση που επεκτείνεται. Τις επόμενες μέρες αναμένεται άνοδος των τιμών στην Αγγλία και στη χώρα μας.
4: Στα ύψη βρίσκεται η τιμή του πετρελαίου Brent, καθώς οι γεωπολιτικές αναταράξεις συνεχίζονται και εντείνουν την ανησυχία στις διεθνείς αγορές.
13: Εντάξει, δεν περιμένω να κατέβει. Εφόσον δεν σταματήσει ο πόλεμος ακόμη.
14: Μόνο να ανεβαίνει, να κατέβει τίποτα.
4: Μέσα σε λίγες ημέρες η τιμή του μαύρου χρυσού έχει εκτοξευθεί, περνώντας από τα $88 στις 26 Αυγούστου στα $97 στις 4 Σεπτεμβρίου για να φτάσει πλέον στα $111 το βαρέλι σήμερα. Η άνοδος αυτή είναι 26%.
15: Πανάκριβα, δεν βγαίνει, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα, δεν μπορείς να κάνεις κουμάντο τις δουλειές σου.
16: Δεν έχει συμβεί άλλη φορά τόσο υψηλές τιμές.
4: Η τιμή του Brent έχει πάρει την ανιούσα συμπαρασύροντας προς τα πάνω και τις τιμές των καυσίμων στην ελληνική αγορά. Στην Αττική η αμόλυβδη βρίσκεται σήμερα στα 2 ευρώ και 10 λεπτά το λίτρο, με τους πρατηρίουχους να εκτιμούν ότι μπορεί να φτάσει ακόμα και τα 2 ευρώ και 15 λεπτά την επόμενη εβδομάδα. Στα 2 ευρώ και 5 λεπτά το λίτρο κινείται σήμερα η μέση τιμή του ντίζελ.
17: Η Αττική τώρα αυτή τη στιγμή έχει 2,10 το λιγότερο απλή αμόλυβδη. Η Αττική με την επιδότηση.
4: Την ίδια ώρα στο τραπέζι βρίσκεται η παράταση των μέτρων στήριξης με τη συμμετοχή τόσο του κράτους όσο και των δηληστηρίων, προκειμένου να περιοριστεί η επιβάρυνση που φτάνει τελικά στην Αγγλία. Ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, μιλώντας στο Άξιον 24, είπε ότι η κοινωνία δεν θα μείνει ευοήθητη.
18: Έχουμε αποδείξει ότι επειδή έχουμε μια οικονομία που μπορεί να στηρίζει, θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε καθώς βλέπουμε την εξέλιξη του ζητήματος. Όμως θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε πώς εξελίσσονται τα πράγματα και ευρύτερα.
4: Και ενώ οι οδηγοί βλέπουν καθημερινά το κόστος της μετακίνησης να αυξάνεται, νέο μέτωπο ακρίβειας απειλεί να ανοίξει και το πετρέλαιο θέρμανσης. Η αγωνία μεγαλώνει εν όψη της έναρξης της περίοδου διάθεσής του, καθώς η τιμή εκκίνησης φέτος αναμένεται να ξεπεράσει τα 1 ευρώ και 90 λεπτά το λίτρο, όταν πέρυσι είχε ξεκινήσει στα 1 ευρώ και 12 λεπτά.
19: Το ενεργειακό κόστος γενικά είναι ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες, κοστολογικούς παράγοντες στη λειτουργία των επιχειρήσεών μας. Μην ξεχνάτε ότι για μας οι ανάγκες θέρμανσης αγγίζουν σχεδόν 10 μήνες το χρόνο.
4: Με τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου να παραμένουν σε υψηλά επίπεδα, το μεγάλο στοίχημα για την κυβέρνηση είναι πλέον να περιοριστεί το κόστος που φτάνει στην τσέπη των καταναλωτών, πριν οι αυξήσεις περάσουν ακόμη πιο έντονα και στο κόστος θέρμανσης.
0: Περνάμε στον πόλεμο της Νέας Δημοκρατίας και της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης για το πραγματικό κόστος του προγράμματος του Αλέξη Τσίπρα. Πρώτα φέρνει στον πλούτο στην Ελλάδα και μετά τον φορολογείς, είναι το σχόλιο του Υπουργείου Οικονομικών.
10: Σε έντονη πολιτική αντιπαράθεση εξελίσσεται η συζήτηση για το δημοσιονομικό πρόγραμμα που παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας από το βήμα της ΔΕΘ, με κυβέρνηση και ελληνική αριστερή συμπαράταξη να διασταυρώνουν τα ξύφη τους για το πραγματικό κόστος των εξαγγελιών. Την ψαλίδα των δισεκατομμυρίων άνοιξε το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, το οποίο εκτιμά ότι τα μέτρα της Ελλάς ξεπερνούν τα 40 δις.
20: Είδαμε σήμερα την τρίτη κατά σειρά κοστολόγηση της Νέας Δημοκρατίας από τα 18 δισεκατομμύρια του κ. Κοντογεώργη στα 13 δισεκατομμύρια του κ. Μαρινάκη. Φτάσαμε σήμερα στα 40 δισεκατομμύρια του κυρίου Πιερακάκη, που ως γνωστόν από τις αναθέσεις του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας έχει ιδιαίτερη έφεση στις υπερκοστολογήσεις. Αναμένουμε με ενδιαφέρον τη συνέχεια του ΣΥΡΙΑΛ.
10: Την ίδια ώρα, ο Τομεάρχης Οικονομικών της Ελλάς, Φραγκίσκος Κουτεντάκης, επέκρινε την προσπάθεια προσέλκυσης στελεχών από hedge funds στην Ελλάδα από το Οικονομικό Επιτελείο.
4: Την ίδια ώρα που ο Πρωθυπουργός δεσμεύεται να αυξήσει από 5 σε 15% τη φορολογία των υψηλών αμοιβών, κυβερνητικοί εκπρόσωποι επισκέπτονται γραφεία hedge funds στο Λονδίνο για να διαφημίσουν τα ελληνικά φορολογικά προνόμια.
10: Το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας επανήλθε σήμερα απαντώντας στον κύριο Κουτεντάκη.
21: Για να φορολογήσεις αυτόν τον πλούτο, πρέπει πρώτα να καταφέρεις να τον φέρεις στην Ελλάδα.
10: Σε αυτό το κλίμα η κόντρα μεταξύ κυβέρνησης και Ελλάς συνεχίζεται, με τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη να αναφέρει μέσω του Άξιον 24 πως όλα τα οικονομικά προγράμματα θα κριθούν από το Δημοσιονομικό Συμβούλιο.
22: Θα πρέπει εν ώψη των εκλογών του 2027 όλοι να έχουν καταθέσει τα προγράμματά τους στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο. Και έχουμε και την παραδοχή βέβαια ότι το 23, από στελέχη του κ. Τσίπρα έγινε αυτό, ότι το 23 το πρόγραμμα το οποίο κατέθεσε τότε ως αρχηγός άλλου κόμματος δεν ήταν κοστολογημένο.
17: Έρτε εσείς τα εξελάκια σας, τα πρόχειρα εξελάκια σας, και θα δούμε στο τέλος γιατί γελάει καλά όποιος γελάει τελευταίος. Σίγουρα.
10: Στελέχη της Ελλάς απορρίπτουν ευθέως τις εκτιμήσεις του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας, αναφέροντας ότι το πρόγραμμα Τσίπρα είναι πλήρως κοστολογημένο, με τον Διονύση Τεμπονέρα μάλιστα να εξαπολύει πειρά κατά της κυβέρνησης, κάνοντας λόγο για αποφύτους της ανωτάτης μπακαλικής.
2: Τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας είναι απόφοιτοι της ανωτάτης μπακαλικής. Είπαμε ότι το πρόγραμμά μας είναι διαθέσιμο. Μπορεί να πάει κανονικά προς έλεγχο. Άρα δεν μπορούμε να στηριχθούμε ούτε στα αρχικά 18 δις του κυρίου Κοντογιώργη, ούτε στα 13 δις του κυρίου Μαρινάκη, ούτε στα 40 δις τα οποία ανακαλύψατε μόλις σήμερα.
10: Την ίδια ώρα το Πασόκ προχωρά σε διμέτωπη επίθεση, κατηγορώντας τον Κυριακό Μητσοτάκη ότι ακολουθεί την επιδοματική πολιτική του Τσίπρα κατά την περίοδο διακυβέρνησής του.
3: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, πως αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης, έκανε σημαία το ότι δεν μπορεί ο Έλληνας πολίτης να ζει με τα επιδόματα του κυρίου Τσίπρα, το θυμάστε?
5: Ναι.
3: Ήρθε και είπε, ήρθε στην τελευταία μου διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκης ως πρωθυπουργός, δίνω αυτά τα μικρά επιδόματα και δεν λέω τίποτα άλλο όσον αφορά το όραμά μου, γιατί θέλω άλλη μια τετραετία.
10: Τη δική του κριτική στην κυβέρνηση έκανε ο Δημήτρης Κουτσούμπας από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, κάνοντας λόγο για έναν θρασί πρωθυπουργό.
23: Έχει το θράσος τώρα να ζητάει και μια τρίτη τετραετία, υποσχόμενος ότι αυτή θα είναι τετραετία στην οποία τα ωφέλη της ανάπτυξης της οικονομίας θα γίνουν επιτέλους αισθητά στη ζωή της λαϊκής πλειοψηφίας. Μα το ίδιο ακριβώς έλεγε όταν ζητούσε μια δεύτερη τετραετία.
24: Είμαστε σίγουροι ότι ο ελληνικός λαός μετά από 3-4 χρόνια αξιοπρεπούς και δυναμικής, με σθένος, με εντιμότητα παρουσίας στην Ελληνική Βουλή, θα ξαναδεί με πολύ διαφορετικό μάτι την ευγενική κίνησή μας και θα στηρίξει την νίκη.
10: Σήμερα στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται κλιμάκιο του ΣΥΡΙΖΑ και αυτή την ώρα πραγματοποιείται συνέντευξη τύπου, ενώ το βράδυ θα πραγματοποιηθεί η κεντρική πολιτική εκδήλωση του κόμματος.
17: Το Καστελόριζο επισκέπτεται σήμερα ο Πρωθυπουργός για την 83η επέτειο απελευθέρωσης του νησιού και τα τουρκικά μέσα σχολίασαν την επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στο ακριτικό νησί. Βλέπουμε τον Κώστα Αλατζά και τον Νίκο Νανούρη. Κώστα, ξεκινάω με σένα.
21: Το απόγευμα αναμένεται να αναχωρήσει για το Καστελόριζο ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Θα έχει συνάντηση αύριο το πρωί με τον Δήμαρχο της Μεγίστης και στη συνέχεια θα επισκεφθεί έργα και υποδομές του νησιού. Την Κυριακή θα παραστεί στις εκδηλώσεις της 83ης επετείου από την απελευθέρωση του Καστελόριζου. Η τριήμερη παρουσία του Έλληνα Πρωθυπουργού στο ελληνικό ακριτικό νησί είναι μια κίνηση με υψηλό πολιτικό συμβολισμό και ταυτόχρονα εκπέμπει και τα ανάλογα μηνύματα προς την τουρκική πλευρά με αφορμή τις τελευταίες αμφισβητήσεις των κυριαρχικών δικαιωμάτων του νησιωτικού συμπλέγματος της Μεγίστης.
17: Νίκο Νανούρη, ο τουρκικός τύπος κατηγορεί τον Έλληνα Πρωθυπουργό ότι έχει στόχο να προκαλέσει την Τουρκία.
25: Ναι, Ιωάννη, υπάρχει έντονη δυσαρέσκεια στα τουρκικά μέσα ενημέρωση με αφορμή την επίσκεψη του Έλληνα Πρωθυπουργού στο Καστελόριζο. Μιλούν για μια ακόμη πρόκληση, για μια νέα πρόκληση από τον Έλληνα Πρωθυπουργό και από την Ελλάδα μετά τις δηλώσεις για την επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια. Και αρκετά τουρκικά μέσα ενημέρωση συνδέουν την επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Καστελόριζο με τις πρόσφατες δηλώσεις του Ταγί Περντογάν, ο οποίος δηλώσει ότι αν φωνάξουμε από το ΚΑΣ, που είναι απέναντι από το Καστελόριζο, στην Ελλάδα θα μπορέσουν να μας ακούσουν. Γι' αυτό το λόγο σήμερα βλέπουμε και αιχμήρους τίτλους που λένε ότι ο Έλληνας Πρωθυπουργός επισκέπτεται το Καστελόριζο για να ακούσει καλύτερα τον Ταγί Περντογάν.
17: Νίκο, Κώστα, σας ευχαριστώ πολύ και τους δύο. Αλλάζουμε θέμα. Το πρώτο κουδούνι χτύπησε σήμερα για τη νέα σχολική χρονιά. Οι μαθητές ξύπνησαν νωρίς, πήραν τις σχολικές τσάντες και πήγαν στο σχολείο. Με τον καθιερωμένο αγιασμό άνοιξε η αυλαία της σχολικής χρονιάς για 1.250.000 μαθητές και μαθήτριες των νηπιαγωγείων, των δημοτικών, των γυμνασίων και των λυκείων σε όλη τη χώρα. Με κενά σε εκπαιδευτικούς όμως άνοιξαν πολλά σχολεία της χώρας.
26: Καλή σχολική χρονιά.
10: Το πρώτο κουδούνι χτύπησε και οι αυλές των σχολείων γέμισαν με χαμόγελα και ανυπομονησία για τη νέα σχολική χρονιά.
26: Πολύ χαρούμενη.
27: Γιατί?
26: Γιατί περίμενα όλο το καλοκαίρι.
28: Τέλεια. Να ξεκινήσουν τα σχολεία γιατί βαριόμουν το καλοκαίρι και δεν ήξερα τι να κάνω.
29: Το πρώτο κουδούνι χτύπησε το πρωί στην Κεντρική Μακεδονία για 220.000 μαθητές και 28.000 εκπαιδευτικούς που επέστρεψαν στις σχολικές αίθουσες.
30: Παπάω στο σχολείο και χαίρομαι πάρα πολύ.
31: Μου έλειψε η παρέα, το σχολείο.
10: Δάσκαλοι και μαθητές ξύπνησαν νωρίς και βρέθηκαν στα σχολεία όλης της χώρας για να λάβουν την ευλογία του αγιασμού.
28: Ωραίο ήταν και το καλοκαίρι, αλλά και το σχολείο ωραίο είναι. Επειδή ξυπνάω νωρίς.
1: Ναι.
28: Γι' αυτό δεν μ' αρέσει.
1: Δεν σ' αρέσει το σχολείο.
28: Άμα ήταν 12, όμως θα μ' άρεσε.
5: Μια νέα σχολική χρονιά ξεκινά. Οι μαθητές επιστρέφουν στα Θρανία μετά τις καλοκαιρινές διακοπές, γεμίζοντας τα προάβλια των σχολείων με φωνές, χαμόγελα, αλλά και λίγη αγωνία. Γονείς, δάσκαλοι και καθηγητές βρίσκονται στο πλευρό τους με ευχές για μια νέα δημιουργική χρονιά με υγεία, πρόοδο και αισιοδοξία.
6: Καλή χρονιά να έχουν τα παιδάκια όλα, υγεία.
7: Εντάξει, είναι μια δύσκολη μέρα για αυτά και χαρούμενη και δύσκολη. Η προσαρμογή είναι δύσκολη.
8: Χαμόγελα, παιδικές φωνές στο 3ο Γυμνάσιο Μαλλιάδας και έτσι υποδέχονται τη σεζόν 26-27.
10: Οι μαθητές μπήκαν στις τάξεις, τα βιβλία δόθηκαν και τα μαθήματα αναμένεται να ξεκινήσουν από την Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου.
9: Θα πάω Τετάρτη και δεν νιώθω ρε επειδή πάω σχολείο.
28: Θα δω τους φίλους μου, θα δω τους κυρίους μου.
9: Ωραία. Πολύ ωραία.
11: Μου έλειψαν οι φίλοι μου, οι παρέες που κάνω και πάρα πολύ.
12: Είναι μια νέα χρονιά που ξεκινάει, ξεκινά με αισιοδοξία.
10: Την παράσταση έκλεψαν για μια ακόμη χρονιά τα πρωτάκια.
28: Δημοτικό.
5: Κοιτάξει, πρώτη.
28: Πρώτη.
5: Πώς σου φαίνεται που ξεκινάς στο σχολείο μετά από διακοπές?
28: Ωραία.
8: Να ξύπνεις εύκολα?
28: Ναι.
8: Σ' αρέσει εδώ που ήρθες?
28: Ναι.
10: Την ίδια ώρα τα σχολεία της περιφέρειας εκπέμπουν σήμα κινδύνου, μιας και ο αγιασμός ξεκίνησε με 21.000 κενά πανελλαδικά.
5: Υπάρχουν ελλείψεις σε περίπου 102 κενά εδώ στη Μεσσηνία, από δασκάλους, σε νηπιαγωγεία και σε δημοτικά. Και ιδιαίτερα στο ειδικό προσωπικό.
13: Υπάρχουν κάποιες ελλείψεις σε ειδικότητες και παράλληλη στήριξη. Τα παιδιά με ειδικές ικανότητες. Όμως έχουμε κάνει τις ενέργειες έτσι ώστε να καλυφθούν τις επόμενες μέρες.
10: Χωρίς μαθητές είναι φέτος η Γάβδος, με αποτέλεσμα νηπιαγωγείο και δημοτικό να αναστείλουν τη λειτουργία τους.
0: Σε σχολείο στο κέντρο της Αθήνας είναι η Γεωργία Τσάλη, ενώ σε σχολείο στο Ηράκλειο Κρήτης βλέπουμε το Μάνο Τριγώνη για να μας μεταφέρουν και οι δύο το κλίμα. Γεωργία, ξεκινάω με σένα.
27: Βρισκόμαστε στο 51ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών, εδώ που πριν από λίγη ώρα ολοκληρώθηκε ο καθιερωμένος αγιασμός, με τους μαθητές να επιστρέφουν και επίσημα πίσω στα Θρανία. Να πούμε, Ιωάννη, ότι από τις πολύ πρωινές ώρες τα σχολικά προάβλια γέμισαν από παιδικές φωνές, χαμόγελα και ενθουσιασμό. Οι μαθητές έφτασαν στο σχολείο μαζί με τους γονείς τους, κρατώντας τη σχολική τους τσάντα, έτοιμοι να συναντήσουν ξανά τους μαθητές τους αλλά και τους εκπαιδευτικούς. Την ίδια ώρα όμως έχει ξεκινήσει ακόμη ένας μαραθώνιος για τους γονείς, οι οποίοι καλούνται να αγοράζουν τα απαραίτητα σχολικά είδη για τη σχολική λίστα.
0: Πάντως, να ξέρεις, Γεωργία, ότι εμείς οι γονείς χαρήκαμε περισσότερο που άνοιξαν τα σχολεία. Μάνο, έρχομαι σε εσένα. Πώς υποδέχθηκαν οι μαθητές της Κρήτης το πρώτο κουδούνι για φέτος?
30: Με χαμόγελα, αισιοδοξία και πολύ πίστη για τη νέα χρονιά. Υποδέχθηκαν το πρώτο κουδούνι, άκουσαν το πρώτο κουδούνι στα σχολεία της Κρήτης οι μαθητές όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης. Εμείς αυτή την ώρα, Ιωάννα, βρισκόμαστε στο 43ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου, στην περιοχή του Ξηροποτάμου, λίγο πριν την Αμουδάρα, όπου ονομάζεται Σπύρος Μουστακλής. Εδώ, πριν από λίγη ώρα, πραγματοποίησε επίσκεψη και η Υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, προκειμένου να επιθεωρήσει το ανακαινισμένο πλέον κτίριο, το οποίο εντάχθηκε στο πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου. Το καλοκαίρι ανακαινίστηκε και πλέον λειτουργεί με νέες υποδομές και νέες μπασκέτες και γήπεδα. Να πούμε ότι η σχολική χρονιά ξεκινά και στην Κρήτη με κενά. Mm-hmm. Η κυρία Ζαχαράκη ανέφερε ότι 2.000 προσλήψεις σε επίπεδο Κρήτης πραγματοποιήθηκαν τα τελευταία χρόνια, καλύπτοντας κάποια κενά. Ωστόσο, είναι μια δυναμική κατάσταση, όπως ανέφερε, κατά τη διάρκεια της χρονιάς θα υπάρξουν νέες προσλήψεις και γι' αυτό δεσμεύτηκε ότι οι θέσεις των αναπληρωτών θα καλυφθούν από Μάλιστα. την επόμενη φάση των αναπληρωτών.
0: Σας ευχαριστώ πολύ και τους δύο και να παρακολουθήσουμε τι είπε για τη νέα σχολική χρονιά η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη από το Ηράκλειο της Κρήτης.
31: Έχουμε συναρπαστικές στιγμές να ζήσουμε αυτή τη σχολική χρονιά. Εγώ σας υπόσχομαι από πλευράς μου ότι θα προσπαθούμε συνεχώς να βελτιώνουμε το περιεχόμενο, την επιμόρφωση, τον εξοπλισμό που σας στέλνουμε. Αν και ξέρουμε πλέον ότι το δημόσιο γυμνάσιο σχολείο εδώ είναι πλήρως εξοπλισμένο με τους διαδραστικούς, με νέους υπολογιστές. Χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό, με αθλητικό υλικό. Απολαύστε τη σχολική ζωή, συνεργαστείτε, γυρίστε και δείτε το διπλανό σας που μπορεί να σας έχει ανάγκη. Μιλήστε σε όλα τα παιδιά. Μην αποκλείετε κανέναν από την παρέα σας.
0: Σαρωτικούς ελέγχους στα σχολικά λεωφορεία πραγματοποιούν τα κλιμάκια της τροχαίας Αττικής σε πολλά σημεία της πρωτεύουσας από νωρίς το πρωί, Ραφαήλ Κάμπερ.
1: Ιωάννα, με το πρώτο κουδούνι, η τροχεία ξεκίνησε σαρωτικούς ελέγχους στους δρόμους της Αττικής προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφαλής μετακίνηση των μαθητών. Τα κλιμάκια της τροχείας πραγματοποίησαν ελέγχους στα σχολικά λεωφορεία από τα ξημερώματα της Παρασκευής σε πολλά σημεία της πρωτεύουσας. Μπλόκα έχουν στηθεί σε κεντρικούς οδικούς άξονες του λεκανοπεδίου, ενώ στους ελέγχους συμμετείχε ενεργά και ειδικό κλιμάκιο της περιφέρειας Αττικής, Ιωάννα.
0: Σε ευχαριστώ πολύ και να παρακολουθήσουμε τι είπε ο Αντιπεριφερειάρχης Αττικής Κωνσταντίνος Μαρκουίζος.
2: Το τελευταίο διάστημα με την αυστηροποίηση του νόμου και με του κώδικα οδικής κυκλοφορίας διαπιστώνουμε κάθε μέρα και από τα αποτελέσματα αλλά και σήμερα έχουμε δει ότι συμμορφώνονται τόσο οι οδηγοί των σχολικών αλλά και γενικότερα το σύνολο των οδηγών. Είχαμε πολύ λίγες περιπτώσεις εδώ από σχολικά τα οποία είχαν παραβάσεις οι οποίες ήταν και πολύ σημαντικές μάλιστα.
0: Να παρακολουθήσουμε τώρα τη δήλωση για την έναρξη της σχολικής χρονιάς, η πολιτική αρχηγή.
3: Καλή σχολική χρονιά, να ευχηθώ και εγώ με την σειρά μου. Είναι ένα από τα 240 σχολεία σε ολόκληρη την επικράτεια, τα οποία ανακατασκευάστηκαν πλήρως μέσω της δωρεάς της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών στα πλαίσια του προγράμματος Μαριέτας Γιαννάκου. Μαζί με τα σχολεία τα οποία ανακαινήσαμε πέρυσι πλησιάζουμε τα 700 και ελπίζουμε του χρόνου τέτοια εποχή να έχουμε ξεπεράσει τα 1000. Αυτό το οποίο θέλω να σας πω είναι ότι αξίζεται το καλύτερο, αξίζεται ένα πλήρως ανακαινισμένο σχολείο, προσβάσιμο, όμορφο, ασφαλές, με ωραίους χώρους άθλησης. Να ευχηθώ από καρδιά σε εσάς, στους γονείς και στους δασκάλους και στις δασκάλες σας μια καλή σχολική χρονιά.
4: Και φέτος τα πράγματα δεν είναι και τόσο αισιόδοξα. Βλέπουμε λιγότερα πρωτάκια, τα παιδιά μας που πρώτη φορά περνούν το κατόφλι του σχολείου. Σήμερα είναι μια ιερή μέρα για εσάς. Θα τη θυμάστε για όλη σας τη ζωή όπως θυμόμαστε και εμείς. Όμως τα πρωτάκια λιγοστεύουν. Αίθουσες κλείνουν και ελλείψεις επιμένουν. Είναι σημαντικές οι ελλείψεις που δυσκολεύουν την εκπαιδευτική διαδικασία.
0: Εκ των γραμμάτων γεννάται η προκοπή με την οποία λάμπουν τα ελεύθερα έθνη, έγραφε στο άρθρο 22 στα δίκαια του ανθρώπου ο Ρήγας Φεραίος. Η παρότρινση του 18ου αιώνα παραμένει επίκαιρη όσο ο ορίζοντας της παιδείας σκοτεινιάζει με την επιστροφή αναχρονιστικών οπισθοδρομικών απόψεων.
14: Να έχετε όλοι σας δύναμη, να στηρίζετε ο ένας τον άλλον, να συνεργάζεστε, να ακούτε τους δασκάλους σας, τους εκπαιδευτικούς, που δίνουν μια τιτάνια μάχη για τη μόρφωσή σας μέσα σε δύσκολες πραγματικά συνθήκες.
0: Για το πρόγραμμα Σπίτι μου 3 μίλησε στο Άξιον 24 ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Ο Νίκος Παπαθανάσης αναφέρθηκε στις αλλαγές αλλά και πότε ξεκινάει το πρόγραμμα. Να τον ακούσουμε.
15: Τώρα ξεκινά ένα τρίτο, πιο διευρυμένο πρόγραμμα για 15.000 συμπολίτες μας, προϋπολογισμού 2 δισεκατομμυρίων ευρώ. Είναι κάτι το οποίο το διεκδίκησε και το κέρδισε ο Πρωθυπουργός.
0: Υπενθυμίσουμε
15: το 3,
0: τα
15: λοιπόν,
0: κριτήρια
15: έχει
0: συνολικά.
15: Διευρυμένα ηλικιακά κριτήρια έως 55 ετών. Δίνουμε 10 τετραγωνικά πάνω από τα 150 για τους συμπολίτες μας που έχουν πάνω από 4 παιδιά για κάθε παιδί. Και πλέον η αξία της κατοικίας μπορεί από 250 να πάει στις 300.000 ευρώ και το δάνειο από 190 στις 230.000 ευρώ. Και τα εισοδηματικά κριτήρια διευρύνονται, όπου για μία τετραμελή οικογένεια πλέον με 49.000 μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα.
0: Στο αστυνομικό μας δελτίο τώρα, κινηματογραφική καταδίωξη είχαμε στην Πέτρου Ράλη, η οποία κατέληξε σε άγριο καυγά με τραυματία και προσαγωγές. Κωνσταντίνα Μαύρου, υπάρχει και βίντεο ντοκουμέντο από το διαπληκτισμό ανάμεσα στους δύο οδηγούς.
16: Βίντεο ντοκουμέντο, στο οποίο φαίνεται καρέ-καρέ η Ιωάννα τα όσα συνέβησαν χθες το βράδυ. Το επεισόδιο ξεκίνησε στην συμβολή των οδών Πέτρου Ράλη και Κηφισού, όταν για άγνωστο λόγο οι οδηγοί της μηχανής και του αυτοκινήτου άρχισαν να τσακώνονται. Γρήγορα ξεκίνησε η καταδίωξη του Ιωταχή, με αποτέλεσμα οι δύο οδηγοί να συνεχίσουν την λογομαχία τους στον Κορυδαλό, στο ύψος της πλατείας Ελευθερίας. Μια λογομαχία όμως, Ιωάννα, που συνεχίστηκε μέχρι και την συμβολή των οδών Πέτρου Ράλη και Κρόπος, όπου και η μηχανή έκλεισε τον δρόμο στο στο γιοταχή, με αποτέλεσμα το αυτοκίνητο να χτυπήσει την μοτοσικλέτα και να τη ρίξει σε μία κολόνα. Λίγα λεπτά αργότερα, μία άλλη μοτοσικλέτα έφτασε στο σημείο και ο αναβάτης χτύπησε τον οδηγό του γιοταχή στο κεφάλι. Από το συμβάν, ο Άννα, τραυματίστηκε ο αναβάτης της πρώτης μηχανής που μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Τζάνιο, ενώ για το συμβάν οι αρχές έχουν προχωρήσει σε τρεις συλλήψεις.
0: Σε ευχαριστώ πολύ. Άγρια συμπλοκή είχαμε όμως και στη συνοικία της Πάτρας μεταξύ 5 ατόμων. Περικλή Πατσούρη, 3 είναι οι τραυματίες. Τι έγινε ακριβώς?
8: Ναι, τα αίτια διερευνούνται, Ιωάννα, και όλα αυτά συνέβησαν μέρα μεσημέρι. Οδός Μύρνης και Προύσης, υγεία στην Πάτρα. 5 άτομα, Ιωάννα, διαπληκτίστηκαν και άμεσα έγινε πολύ άγρια συμπλοκή. Με αποτέλεσμα, οι κάτοικοι εμβρόντιτοι να καλέσουν την αστυνομία. Φτάσαν άμεσα περιπολικά, αλλά και αστυνομικοί της Δίας. Είχαμε προσαγωγές και βέβαια είχαμε και τρεις διακομιδές σε ό,τι αφορά βέβαια τους τραυματίες στο νοσοκομείο. Τα αίτια διερευνώνται και όλα αυτά έγιναν μέρα μεσημέρι σε κεντρικό σημείο στην πόλη της Πάτρας.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Περικλή. Φρίκη στην Κέρκυρα. Ένας άντρας 51 ετών κατηγορείται ότι βίαζε συστηματικά την 8χρονη εγγονή του. Η μητέρα της ανήλικης ενημερώθηκε από γιατρό πως η 8χρονη φέρει σημάδια κακοποίησης, ειδοποιώντας άμεσα τις αρχές. Για την άρρωστη αυτή υπόθεση μας ενημερώνει η Χριστίνα Γκίκα.
6: Η υπόθεση ξεκίνησε να ξετυλίγεται όταν η 8χρονη επισκέφτηκε γιατρό μαζί με την μητέρα της, ενώ κατά τη διάρκεια της εξέτασης εκείνος εντόπισε κάποιες ενδείξεις που παρέπεμπαν σε κακοποίηση, με αποτέλεσμα να ενημερώσει την μητέρα του παιδιού. Εκείνη στη συνέχεια απευθύνθηκε στην αστυνομία και έκανε καταγγελία, ενώ σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία που προέκυψαν από την προανάκριση, προέκυψαν κάποια δεδομένα τα οποία ενοχοποιούσαν τον 51χρονο, με αποτέλεσμα εκείνος να συλληφθεί, ενώ να πούμε ότι οδηγήθηκε ενώπιον του εισαγγελέα και ζήτησε προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί. Ο ίδιος φαίνεται να αρνείται τις κατηγορίες, ενώ και οι δύο γονείς έχουν προβεί σε μήνυση, με την προανάκριση να συνεχίζεται, Ιωάννα.
0: Τι να πω, δεν υπάρχουν λόγια. Σε ευχαριστώ πολύ. Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε σε βρεφονηπιακό σταθμό του Δήμου Δάφνης, όπου διαπιστώθηκε πως το φαγητό περιείχε απορρυπαντικό. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου, μετά τον σχετικό έλεγχο, κατάλαβαν ότι κατά την παρασκευή του φαγητού είχε χρησιμοποιηθεί αντί για ξύδι, ευτυχώς πολύ μικρή ποσότητα απορρυπαντικού πλυντηρίου πιάτων. Παιδιά και εργαζόμενοι που είχαν καταναλώσει το φαγητό υποβλήθηκαν σε ιατρική αξιολόγηση και νοσηλεία για προληπτικούς λόγους.
6: Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε σε βρεφονηπιακό σταθμό του Δήμου Δάφνης. Το μεσημεριανό φαγητό των παιδιών αντί για ξύδι περιείχε απορρυπαντικό.
17: Σε έναν επίτρεπτο λάθος, για μας αξιολογείται ως πάρα πολύ σοβαρό το συμβάν. Συγκεκριμένα κατά τη διαδικασία παρασκευής του μεσημεριανού για τα παιδάκια του βρεφονηπιακού σταθμού, ένα βρεφονηπιακό σταθμό στον Ιμητό, ο υπεύθυνος παρασκευής του γεύματος φέρεται να έκανε λάθος και αντί να βάλει την ποσότητα αυτή που προβλέπεται να μπαίνει του ξυδιού σύμφωνα με το πρόγραμμα που είχε, ουσιαστικά έβαλε μία μικρή ποσότητα απορρυπαντικού πιάτων.
6: Μέρος του φαγητού είχε ήδη καταναλωθεί από ορισμένα παιδιά και μέλη του προσωπικού, με αποτέλεσμα να ενεργοποιηθεί άμεσα το προβλεπόμενο πρωτόκολλο. Οι υπεύθυνοι επικοινώνησαν με το κέντρο δηλητηριάσεων, ενώ οι γονείς ενημερώθηκαν άμεσα προκειμένου να ακολουθηθούν οι απαραίτητες οδηγίες και να υπάρξει ιατρική αξιολόγηση.
18: Τα απορρυπαντικά που χρησιμοποιούμε για τα πλυντήρια πιάτων είναι πολύ ισχυρά τοξικά. Αυτά μπορούν να δημιουργήσουν εγκάβματα και στο στόμα και στον ισοφάγο και στο στομάχι και γενικότερα, αν μπουν στην κυκλοφορία, να δημιουργήσουν και εμετούς και υπνηλία, ακόμα και σπασμούς.
6: Μετά τον σχετικό έλεγχο διαπιστώθηκε ότι κατά την παρασκευή του φαγητού είχε χρησιμοποιηθεί αντί για ξύδι πολύ μικρή ποσότητα απορρυπαντικού πλυντηρίου πιάτων. Παιδιά και εργαζόμενοι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, που υποβλήθηκαν σε ιατρικό έλεγχο και παρέμειναν για παρακολούθηση σύμφωνα με το Δήμο για προληπτικούς λόγους, με την κατάσταση της υγείας τους να εξελίσσεται ομαλά.
18: Το 10% των παιδιών παθαίνουν τροφική δηλητηρίαση από κατάποση απορρυπαντικού. Τα περισσότερα από τα ατυχήματα, το 80% τέτοιου είδους ατυχημάτων, συμβαίνει σε παιδιά από 1 έως 3 ετών.
6: Την ίδια ώρα η Δημοτική Αρχή προχώρησε σε άμεσες ενέργειες για τη διερεύνηση του περιστατικού. Ο υπάλληλος που εμπλέκεται στην παρασκευή του φαγητού τέθηκε σε αναστολή καθηκόντων, ενώ αποφασίστηκε η σφράγιση της κουζίνας του σταθμού και η διενέργεια επιτόπιου ελέγχου.
0: Στα νέα για τον καιρό τώρα, η χώρα από αύριο χωρίζεται στα δύο. Στη μισή θα βρέχει και στην άλλη μισή θα έχει καλοκαίρι. Μαζί μας είναι ο μετεωρολόγος μας Δημήτρης Παπαϊωάννου για να τα δούμε αναλυτικά.
7: Πράγματι, Ιωάννα, μια διαταραχή από τα βόρεια θα μας επηρεάσει αύριο. Θα φέρει στη Βόρεια Ελλάδα βροχές και καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα όμως θα είναι καλός ο καιρός με ηλιοφάνεια. Βλέπουμε χαρακτηριστικά ότι από το απόγευμα και μετά στην Ήπειρο και κυρίως στη Μακεδονία και τη Βόρεια Θεσσαλία θα σημειωθούν μπόρες και καταιγίδες, οι οποίες θα είναι κατά τόπους έντονες και με χαλάζι. Όμως στην υπόλοιπη χώρα, δηλαδή ειδικά από το ύψος Στερεάς και νοτιότερα, θα επικρατήσει ηλιοφάνεια και καλοκαίρι. Γιατί θα δούμε και στις θερμοκρασίες τώρα, θα είναι αρκετά υψηλές για την εποχή. Θα φτάσει ο υδράργυρος αύριο το μεσημέρι. Και στην Ανατολική Στερεά και στη Θεσσαλία και στην Ανατολική Πελοπόννησο τους 33 με 35, τοπικά και 36 με 37 βαθμούς, αρκετά υψηλές, τουλάχιστον 6 με 7 βαθμούς πάνω από τα κανονικά.
0: Δεν θέλουμε άλλες τόσο υψηλές θερμοκρασίες. Ας αρχίσει λίγο το φθινόπωρο.
7: Πέφτει. Από την Κυριακή και ειδικά την επόμενη εβδομάδα θα πέσει αρκετά. Θα πέσει αρκετά η θερμοκρασία από την Κυριακή και ειδικά την επόμενη εβδομάδα κάτω από τους 30 βαθμούς στις περισσότερες περιοχές.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη. Αλλάζουμε θέμα. 11 Σεπτεμβρίου 2001. 25 χρόνια από την ημέρα που άλλαξε ο κόσμος συμπληρώνονται σήμερα από το τρομοκρατικό χτύπημα της Αλ-Κάιντα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ένα συγκλονιστικό γεγονός που άλλαξε τις διεθνείς ισορροπίες. Εκείνο το πρωινό, 19 αεροπειρατές της Αλ-Κάιντα καταλαμβάνουν πολιτικά αεροσκάφη. Μέσα σε λίγη ώρα, τα δύο καρφώνονται στους δίδυμους πύργους, στο Παγκόσμιο Κέντρο Εμπορίου, το τρίτο στο Πεντάγωνο και το τέταρτο συντρίβεται στην Πενσιλβάνια. Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής τιμούν σήμερα τη μνήμη των 2.977 θυμάτων των τρομοκρατικών επιθέσεων.
9: 2.977 drones υψώνονται πάνω από τη Νέα Υόρκη και σχηματίζουν τους εμβληματικούς δίδυμους πύργους. Ακριβώς 2.977, όσα και τα αθώα θύματα μιας στιγμής που χάραξε ανεξίτηλα τη σύγχρονη ιστορία.
11: This just in, you were looking at obviously a very disturbing live shot there. That is the World Trade Center, and we have unconfirmed reports this morning that a plane has crashed into one of the towers of the World Trade Center.
9: Η 11η Σεπτεμβρίου του 2001 παραμένει η ημέρα που άλλαξε τον κόσμο. Σε ελάχιστα λεπτά, ο πλανήτης παρακολουθούσε σοκαρισμένος τις επιθέσεις στο World Trade Center και στο Πεντάγωνο, επαναπροσδιορίζοντας τις έννοιες της ασφάλειας, της γεωπολιτικής και της ανθρώπινης απώλειας.
19: You don't have that other person to lean on. You know, you only have your mother, and obviously I was lucky enough to have my grandparents and everyone else in my family, and that would come around, but it definitely made you grow up and you know, you had to learn life a little bit quicker, you know. I had to teach myself how to shave.
9: 25 χρόνια μετά, επίκεντρο των εκδηλώσεων είναι η Νέα Υόρκη και το σημείο 0, εκεί όπου βρίσκονταν οι δίδυμοι πύργοι. Κατά την τελετή, θα τηρηθεί 6 φορές ενός λεπτού σιγή, όσα και τα λεπτά των επιθέσεων, αλλά και μία 7η για όσους έχασαν τη ζωή τους τα επόμενα χρόνια από ασθένειες που συνδέονται με την 11η Σεπτεμβρίου.
20: The legacy of those we lost is to remember those we lost, but it's also for you to look at these families and to see what they've learned in this 25-year journey and to move forward with them, because these families, they're a part of us.
9: Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να παραστεί στην τελετή που θα πραγματοποιηθεί στο Πεντάγωνο, το δεύτερο σημείο της επίθεσης.
21: I was assigned into the Pentagon as an army spokesman, and I was there the day that the plane hit the building. I was able to get out of the building, make sure my people were safe, and then go and help people and carry people to safety.
9: Τα μέτρα ασφαλείας είναι δρακόντια εξαιτίας της σύγκρουσης με το Ιράν.
21: Because helping people, that's what made it easier on me going

0: εταιρεία, η οποία οργανώνει ταξίδια σε ολόκληρη την Ευρώπη. Συνολικά επέβαιναν 48 επιβάτες, όλοι τους ήταν Ολλανδοί υπήκοοι. Η ομάδα είχε αναχωρήσει από την Ολλανδία με προορισμό την Αυστρία και πραγματοποιούσε μια ημερήσια εκδρομή στην Ελβετία. Οι πρώτες πληροφορίες από τις ελβετικές αρχές αναφέρουν ότι το λεωφορείο προσέκουσε σε προστατευτική μπάρα. Η μπάρα καταστράφηκε με αποτέλεσμα το όχημα να βγει από το δρόμο και να καταλήξει σε πλαγιά. Στο συγκεκριμένο σημείο βρίσκονται σε εξέλιξη έργα, ενώ η κυκλοφορία διεξάγεται με περιορισμούς. Οι έρευνες των αρχών είναι σε πλήρη εξέλιξη, προκειμένου να διαπιστωθεί τι ακριβώς συνέβη και τι οδήγησε στην εκτροπή του λεωφορείου.
1: Σε ευχαριστώ πολύ. Ο επικεφαλής της NASA συγχαίρει την Ελλάδα για την αποστολή του πρώτου Έλληνα αστροναύτη. Σπύρο Μουζακίτη, τι ανέφερε.
2: Τα συγχαρητήριά του λοιπόν στην Ελλάδα για την επικείμενη αποστολή του πρώτου Έλληνα αστροναύτη στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό εξέφρασε μέσω της πλατφόρμας X ο διοικητής της NASA Τζάρετ Άιζακμαν. Υπογράμμισε τον ρόλο της χώρας μας στη διαμόρφωση του μέλλοντος της διαστημικής εξερεύνησης. Να πούμε πως η παρέμβαση του επικεφαλής της Αμερικανικής Διαστημικής Υπηρεσίας έρχεται μετά τη συμφωνία που υπέγραψαν ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος για λογαριασμό της Ελλάδας και η Αμερικανική εταιρεία VAST για τη συμμετοχή του Ανδριανού Γολέμη σε ιδιωτική επανδρομένη αποστολή προς τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό.
1: Σπύρος, ευχαριστώ πολύ. Εδώ κυρίες και κύριοι ολοκληρώθηκε το μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του Action 24. Ακολουθεί αθλητική σας ενημέρωση με τον Γιώργο Παπαϊωάννου και αμέσως μετά η πρόγνωση του καιρού με τον Δημήτρη Παπαϊωάννου. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.

0: Η ανάγκη μας για σύνδεση δεν θα αλλάξει ποτέ. Γι' αυτό και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Ο Γαστρονόμος Σεπτεμβρίου είναι ο καλύτερος συγκάτοικος για το φοιτητικό σπίτι, αλλά και ένα λυσάρι μαγειρικής για κάθε αρχάριο ή πολύ άσχολο. Συνταγές με ό,τι βρίσκει στο ψυγείο, μακαρονάδες, μπέργκερ, σουτζουκάκια και γλυκά της στιγμής. Το μαγείρεμα γίνεται παιχνίδι με το Γαστρονόμο. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
2: Φογ, κοίτα, ένα Black Cab.
3: Εγώ φιλέα, είμαι φαν του Double Decker.
2: Και τα δύο είναι ταυτισμένα με το Λονδίνο.
3: Εγώ γιατί νιώθω σαν να είμαστε στην Ελλάδα?
2: Με 0% προμήθεια για αγορές στο εξωτερικό είναι σαν να πληρώνεις σε ευρώ.
3: Χωρίς όρια ποσού και χρονικούς περιορισμούς.
4: Επιπλέον, δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση, εξαργύρωση bonus πόντων σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean. Ταξιδεύω καλύτερα με κάρτες Aegean Bonus Visa της Alpha Bank.
5: Καλώς σας μεσημέρι. Στην κορυφή της Super League επέστρεψε ο Παναθηναϊκός για πρώτη φορά μετά τον Γενάρη του 24. Οι πράσινοι επικράτησαν με 3-1 της Κηφισιάς στο ΆΚΑ, μετρώντας το απόλυτο των εικόνων στο πρωτάθλημα. Πρώτος ξανά μετά από 977 ημέρες ο Παναθηναϊκός, ο οποίος επέστρεψε στην κορυφή του Super League για πρώτη φορά μετά τις 7 Ιανουαρίου του 24, μετά την νίκη της Κηφισιάς με 3-1. Μετά από ατομική ενέργεια του Αντίνε, ο Κάγκο έκανε επίδειξη της ατομικής του ποιότητας και άνοιξε το σκορ στο 53ο λεπτό. Οι φιλοξενούμενοι έμειναν με παίκτη λιγότερο στο 63, όταν ο Ζολιμπουά γκρέμισε τον επελάβνοντα Λιβάη Γκαρσία και αποβλήθηκε με δεύτερη κίτρινη κάρτα από την αναμέτρηση. Οι πράσινοι πίεσαν για ένα δεύτερο γκολ, αλλά ο Ταμπόρδα είδε το δοκάρι να σταματάει δύο φορές τις προσπάθειές του, με την απουσία του Goal Line Technology να δυσχεραίνει το έργο των διαιτητών να διαπιστώσουν αν η μπάλα έχει περάσει την τελική γραμμή στο πρώτο σουτ του Αργεντίνου μεσοεπιθετικού. Η ομάδα του Νίστρουπ έκανε τα εύκολα δύσκολα όταν μετά από κακή αμυντική αντίδραση του Φαντρόγγελε, η μπάλα στρώθηκε στο Θοδωρίδη, ο οποίος με ψυχραιμία έφερε το παιχνίδι στην απόλυτη ισορροπία στο 74ο λεπτό. Ωστόσο, η απάντηση των γηπεδούχων ήρθε άμεσα. Μετά από φάση διαρκείας, όταν Μπόρδα επιχείρησε το σουτ, ο Ραμίρες απέκρουσε την μπάλα, η οποία βρήκε στο χέρι του Αντωνίσε και μετά στο πόδι του. Μετά τη συνδρομή του Βάρο, ο διαιτητής καταλόγησε πέναλτι, θεωρώντας ότι παρόλο που δεν είχε πρόθεση, ο Αντωνίσε απέτρεψε βέβαια παραβίαση της εστίας της Κηφισιάς. Όταν Μπόρδα ανέλαβε την εσχάτη των ποινών και δεν λάθεψε για το 2-1 και το τρίτο του φετινό τέρμα σε όλες τις οργανώσεις. Το τελικό 3-1 πέτυχε οραστώντερες τις καθυστερήσεις, με τους Σουναή και Καλάμπρια να έχουν συμμετοχή στη φάση προτού σκοράρει ο 24χρονος center for.
6: Αυτές οι νίκες μας δίνουν αυτοπεποίθηση, η ομάδα μεγαλώνει.

0: Έχουμε πάρει το maximum των βαθμών που μπορούμε μέσα σε αυτούς τους τρεις αγώνες και αυτό μας δίνει ιδιαίτερη χαρά.
1: Μετά το απόλυτο των τριών εικόνων, ο Παναθηναϊκός βρίσκεται στην κορυφή του Super League, όπου συγκατοικεί μαζί με τον Πανετολικό. Πρεμιέρα στο κύπελλο Ελλάδας με ισοπαλία πραγματοποίησε ο Αστέρας Άκτορ. Οι Αρκάδες αναδείχθηκαν ισόπαλοι 1-1 κοντρα στον Άρη στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Σε ένα μάτς προηγήθηκαν στο σκορ με το Μακέντα, αλλά εσωφαρίστηκαν από το Μωρόν.
2: Αστέρας Άκτορ και Άρης αναδείχθηκαν ισόπαλοι με 1-1. Η ομάδα της Τρίπολης άνοιξε το σκορ στο 60, όταν μετά από σέντρα του Έντερ, ο Μακέντα βρήκε τον τρόπο παρά το ασφιχτικό μαρκάρισμα να σκοράρει. Ο Ιταλός επιθετικός λίγο αργότερα είχε την ευκαιρία να πετύχει δεύτερο γκολ, όμως το σουτ που έπιασε κόντρα ρε βρήκε στο δοκάρι και έφυγε κόρνερ. Αμέσως μετά από αυτή τη φάση ήρθε η ισοφάριση για τον Άρη, με τον Κουαμέ να βρίσκει τον Μωρόν και αυτός με σουτ να περνάει την μπάλα κάτω από τα πόδια του Χατζή Εμμανουήλ.
3: Άλλο ένα παιχνίδι που δικαιούμαστε πολλά πράγματα και δεν το πήραμε αυτό που δικαιούμαστε τελικά.
4: Νομίζω ότι είναι ένα δίκαιο αποτέλεσμα, η ισοπαλία.
2: Ο Αστέρας είδε να του ακυρώνονται δύο γκολ offside, το πρώτο σε κεφαλιά του Σίλβα και το δεύτερο μετά από ενέργεια του Ρικαρντίνιο, ενώ διαμαρτύρεται για παράβαση πέναλτι σε ανατροπή στον 90 που δεν δόθηκε από τον διαιτητή Τζίλο.
1: Στο Champions League τώρα υγιεινό περίπατο πραγματοποίησε η Μπάγερ Μονάχου στην επικράτηση με 5-0 επί της Μποντογκλίμπτ, ενώ με 4 ξεπέρασε το χαμηλό εμπόδιο της Αμπά η Manchester United. Όσον αφορά στους αντιπάλους της ΑΕΚ, η Ρώμα έμεινε στο ισόπαλο 1-1 με τη Φενέρμπαχτσε, ενώ ο Τάσος Δουβίκα σκόραρε το παρθενικό του γκολ στη διοργάνωση, τη νίκη της Κόμου επί της Λειψίας με 4-1. Στην πρώτη της παρουσία στα αστέρια, η προσοχή στους αντίπαλους της ΑΕΚ Κόμου ήταν καταιγιστική, επικρατώντας με 4-1 της Λειψίας. Ο Μπατουρίνη άνοιξε το σκορ για να έρθει ο Δουβίκας λίγα λεπτά αργότερα να πετύχει το παρθενικό του γκολ στη διοργάνωση, ολοκληρώνοντας με ψυχραιμία το τετατέτ. Ο Νίκο Πάζ ήταν αυτός που μοίρασε την ασίστ στον Διαό για το 3-0 της ιταλικής ομάδας, με τη Λειψία να μειώνει προσωρινά σε 3-1 με ένα μακρινό σουτ του Μαξίμοβιτς. Το τελικό 4-1 για την ομάδα του Σέσκ Φάμπρεγκας έγραψε ο Περόνε με άψογο πλασές καθυστερήσεις του αγώνα. Ισόπαλη 1-1 αναδείχθηκε μια άλλη αντίπαλος της Ένωσης, η Ρώμα, η οποία προηγήθηκε στο Σουκρού Σαράτσογλου της Φενέρμπαχτσέ με ένα μακρινό σουτ του Κριστάντε. Ωστόσο, η τουρκική ομάδα είχε την απάντηση στο 48, με τον Μπράουν να γράφει το τελικό 1-1 μετά από ασίστ του Γκρίνγουντ. Μετά από ένα λιθαργικό πρώτο ημίχρονο, η Μπάγερ Μονάχου πάτησε γκάζι στην επανάληψη, διαλύοντας με 5-0 την Πόντο Γκλίμπτ. Για τους Βαβαρούς, τον χορό των τερμάτων άνοιξε ο Μουσιάλα για να ακολουθήσει το τρίτο τέρμα του Χάρι Κέιν στη φετινή σεζόν μετά από κεφαλιά από στατική φάση. Ο Αλφόνσο Ντέιβις, μετά από ένα κεραυνό λίγο έξω από το ύψος περιοχής, σημείωσε το 3-0. Από τον πίνακα το σκόρ δεν μπορούσε να λείπει και ο Μάικλ Ολίσε, με τον Γάλλο να γράφει τον επίλογο του μάτς με 2 ακόμη τέρματα και να κατακτά τον τίτλο του MVP μετά το τέλος του παιχνιδιού. Πανηγυρική ήταν η επιστροφή της Manchester United στο Champions League μετά από 3 χρόνια. Ο Ματέος Κούνια άνοιξε το σκόρ στη νίκη με 4-0 επί της Αμπά, με τον Μπρούνο Φερνάντες να σημειώνει το 4ο γκολ ήδη φέτος σε όλες τις διοργανώσεις για το 2-0 των κόκκινων διαβόλων. Μετά από κάθετη πάσα του Εμποεμό, ο Μπεντζάμιν Σέσκο στο 45ο λεπτό πέρασε και τον τερματοφύλακα για να ανεβάσει το δίκτυο του σκόρ στο 3-0. Για να έρθει το κερασάκι στην τούρτα στο δεύτερο ημίχρονο, με τον Ζήρξη να δοκιμάζει το τακουνάκι και τον Λισάντρο Μαρτίνες να σπρώχνει απλά την μπάλα στα δίχτυα. Το ισόπαλο 1-1 κόλλησε και η αμέσως επόμενη αντίπαλος της Ένωσης, η Σαχτάρ Ντόνετσκ, παρόλο που βρέθηκε μπροστά στο σκορ με τον Μεντόζα κόντρα στην Αϊτχόβεν. Η Ολλανδική ομάδα όμως κατόρθωσε να αποσπάσει το βαθμό της οπαλίας χάρη σε γκολ του Σερζίνιο Ντέ στο 48ο λεπτό. Νίκη με ανατροπή πήρε η Λαν στην Πράγα κόντρα στη Σλάβια. Οι Τσέχοι προηγήθηκαν με τον Στούρν στο 51ο λεπτό για να έρθει στο 73 ο Σίμα να φέρει το παιχνίδι στα ίσα. Οι γηπεδούχοι πήραν ξανά προβάδισμα στο σκορ πάλι με τον Στούρν, αλλά για μια ακόμη φορά δεν μπόρεσαν να το κρατήσουν, δεχόμενοι την ψυχρολουσία στο τέλος. Αρχικά ο Τοβάνης σοφάρισε εκ νέου για τη λάση καθυστερήσεις, για να έρθει η ολική ανατροπή με τον Αγκιλάρ να χαρίζει τους 3 βαθμούς στη γαλλική ομάδα σε μια από τις τελευταίες φάσεις του αγώνα. Στο μπάσκετ τώρα, το φιλικό τουρνουά της Ρόδου θα έχετε την ευκαιρία να παρακολουθήσετε από σήμερα ζωντανά και αποκλειστικά από το Action 24. Στην τριήμερη διοργάνωση που θα διαρκέσει μέχρι την Κυριακή θα συμμετάσχουν ο Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ και η πρωταθλήτρια Σερβίας Σπαρτάκ Σουμπότιτσα. Πρώτο τζάμπολ σήμερα στις 6 με τους πράσινους να κοντράρονται με την Ένωση σε μια αναμέτρηση που θα τιμηθούν ο Δημήτρης Διαμαντίδης, ο Φραγκίσκος Αλβέρτης, ο Μάικ Μπατίστ, ο Ζέλικο Μπράντοβιτς και ο Ντράγκαν Σάκοτα. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το μεσημβρινό αθλητικό δελτίο του Action 24. Μην χάσετε στις 3 την εκπομπή Back to Back με τον Βασίλη Μπακόπουλο και στις 6.30 την εκπομπή Εκτός Γηπέδου με τη Βιργινία Δικαιούλια. Επόμενη ενημέρωση στις 7 παρα 10 στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με την Αθηνά Σούτζου. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.

0: Ένας νέος προορισμός σε καλή. Πες ναι στο Rotterdam και σε άλλους 163 προορισμούς του δικτύου μας. Κλείσε θέση τώρα.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Με αρκετή ζέστη και καλές θερικές συνθήκες θα κυλήσει το υπόλοιπο της ημέρας. Πιο αναλυτικά, αναμένεται ηλιοφάνεια στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Λίγες νεφώσεις θα αναπτυχθούν στα ορεινά και μόνο στην Ήπειρο θα σημειωθούν μπόρες και λίγες μεμονωμένες καταιγίδες που θα εξασθενήσουν το βράδυ. Στο Αιγαίο θα πνέουν βοριάδες με τα 3-5 και στις Κυκλάδες μόνο 6-4. Στο Ιόνιο θα πνέουν βορειοδυτικοί άνεμοι με τα 2-4 και τοπικά στο νότιο 5-4. Θερμοκρασία τη νύχτα θα πέσει στις περισσότερες περιοχές 20-24, τοπικά στα νησιά 22-25 βαθμούς. Στην Αττική αναμένεται αίθριος καιρός. Θερμοκρασία το βράδυ θα πέσει 25 βαθμούς με μεταβλητούς ανέμους 2-5 μποφόρ. Και στη Θεσσαλονίκη αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις και τη θερμοκρασία να πέφτει το βράδυ 24 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα είναι νότιοι με ένταση 3-4 μποφόρ.

0: Το Σάββατο θα συνεχιστούν οι καλοκαιρινές συνθήκες με ζέστη και τη θερμοκρασία να φτάνει τοπικά εκεί στους 35 με 37 βαθμούς. Στη δυτική και βόρεια χώρα όμως, από το απόγευμα θα επικρατήσει αστάθεια με τοπικές ζοχές σε καταιγίδες. Αυτά είναι τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα για τον καιρό. Καλό σας απόγευμα.
1: Λογαριασμού ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
2: Where are we going? Where all rookies belong, back in school.
3: Αμέσως μετά, The Rookies.
4: Κάθε Σαββατοκύριακο μαζί. Ενημέρωση, ναι. Πιο χαλαρά όμως, ε.
5: Γιατί είπε κανείς ότι δεν υπάρχουν ειδήσεις το Σαββατοκύριακο?
4: Με το χιουμοράκι μας, αλλά και τα σοβαρά μας τα θέματα.
5: Παρέα θα είμαστε. Πρωινή παρέα. Αυτό θέλουμε, αυτό θα είμαστε.
4: Θα τα λέμε όλα. Στο Άξιον 24.

0: μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
1: Στόχος μας είναι να παρουσιάζουμε κάθε βράδυ όλες τις απόψεις, εδώ, μαζί με τους πρωταγωνιστές.
2: Με νυφαλιότητα, ψυχραιμία, χωρίς μάχες εντυπώσεων, αλλά με ουσία. Και με συγκρούσεις, ναι, αλλά με επιχειρήματα.
3: Θα αποκαλύπτουμε το παρασκήνιο, γιατί αυτό πολλές φορές είναι πιο σημαντικό από όσα λέγονται δημοσίως.
1: Ο τηλεθεατής να διαμορφώνει άποψη, αφού ακούσει τα πάντα, όλες τις πλευρές να έχει όλα τα δεδομένα.
2: Το χιούμορ δεν θα λείψει. Άλλωστε είναι σημαντικό ότι θα είμαστε όλοι μια παρέα.
3: Ιδίως στην πολιτική. Θα ξεπεράσουμε τις γραμμές των κομμάτων και θα μιλάμε για την πραγματική πολιτική. Εδώ, στο Action 24.

0: ειδήσεις όπως πραγματικά είναι.
1: Εμείς θα είμαστε παντού.
2: Τα γεγονότα δεν σταματούν ποτέ.
3: Για όλα τα θέματα. Την οικονομία, την κοινωνία, την πολιτική.
4: Τα γεγονότα, ναι. Αυτά έχουν την πρώτη θέση.
5: Τα πραγματικά γεγονότα.
6: Είναι κρίσιμο να γνωρίζεις. Να ξέρεις.
7: Ο τηλεθεατής να διαμορφώνει άποψη.
8: Μαζί με τους πρωταγωνιστές.
6: Με θέση.
9: Θα αποκαλύπτουμε το παρασκήνιο.
10: Χωρίς μάχες εντυπώσια.
11: Εμείς εδώ προτάσουμε τις πραγματικές ειδήσεις.
12: Εικόνα, ναι. Αυτή είναι η ουσία.
13: Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια.
14: Παρέα θα είμαστε.
15: Όλα θα τα λέμε εδώ. Στο Άξιον 24.
16: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους.
17: Μία ημέρα σαν την σημερινή το 1954 φεύγει από τη ζωή μία από τις σημαντικότερες Ελληνίδες ηθοποιούς του περασμένου αιώνα, η Μαρίκα Κοτοπούλη. Αν και διακρίθηκε ως τραγωδός, η ερμηνεία της σε έργα σύγχρονων συγγραφέων θεωρείται ανεπανάληπτη. Η γοητεία που εξέπεμπε σε συνδυασμό με τη σπιρτάδα του μυαλού της μάγευε τόσο το κοινό όσο και τους ανθρώπους του θεάτρου. Η Κοτοπούλη αφιέρωσε τη ζωή της στο θέατρο και υπό την καθοδήγηση και την διδασκαλία της αναδείχθηκε μία επόμενη γενιά ηθοποιών με κύριους εκφραστές την Παξινού, την Λαμπέτη, τον Χόρν, τη Μερκούρη, την Αρώνη και άλλους. Σαν σήμερα το 1973 στην Χιλή, ο στρατηγός Αουγούστο Πινοσέτ ηγείται πραξικοπήματος που με τη βοήθεια και τη χρηματοδότηση των Ηνωμένων Πολιτειών ανατρέπει τον δημοκρατικά εκλεγμένο πρόεδρο Σαλβαδόρ Αλιέντε. Λίγο αργότερα οι πραξικοπηματίες ανακοίνωσαν ότι ο Αλιέντε αυτοκτόνησε, ωστόσο πολλοί ήταν αυτοί που έκαναν λόγο για δολοφονική ενέργεια. Ο Αλιέντε ήταν ο πρώτος μαρξιστής ηγέτης που έγινε πρόεδρος χώρας μέσω ανοιχτών εκλογών. Μία ημέρα σαν και αυτή το 1988 ο Ντούσαν Μπάγεβιτς κάθεται για πρώτη φορά στον πάγκο της ΑΕΚ στην εκτός έδρας αναμέτρηση με τον Πανιόνιο που διεξήχθη στο στάδιο Καραϊσκάκη. Το ντεμπούτο του δεν είναι νικηφόρο αφού οι οικοί ανέρυθροι νικούν 1-0 με γκολ του Νίκου Αναστόπουλου. Στο τέλος της χρονιάς πάντως η Ένωση πανηγύρισε το πρώτο από τα 4 πρωταθλήματα στα οποία την οδήγησε ο Μπάγεβιτς από την άκρη του πάγκου της. Σαν σήμερα το 2001 δύο επιβατικά αεροσκάφη υπό τον έλεγχο τρομοκρατών της Ισλαμιστικής οργάνωσης Αλ-Κάιντα πέφτουν στους δίδυμους πύργους του Παγκοσμίου Κέντρου Εμπορίου στη Νέα Υόρκη, οι οποίοι καταραίουν. Ένα ακόμα αεροπλάνο πέφτει στο Πεντάγωνο και ένα συντρίβεται στην ύπαιθρο της Πενσιλβάνια. Οι νεκροί ξεπέρασαν τους 3.000 ενώ ακόμη περισσότεροι ήταν οι τραυματίες. Πρόκειται για την πιο θανατηφόρα τρομοκρατική επίθεση στην ιστορία της ανθρωπότητας, ενώ ο κόσμος μετά το συγκεκριμένο χτύπημα δεν θα ήταν ποτέ ξανά ο ίδιος. Την 3η 11 Σεπτεμβρίου του 2001 σε αγώνα για την πρώτη αγωνιστική των ομίλων του Champions League ο Παναθηναϊκός νικά 2-0 της ΑΛΚΕ εκτός έδρας με γκολ των Βλάοβιτς και Μπασινά. Το μάτς έγινε σε βαριά ατμόσφαιρα αφού λίγες ώρες νωρίτερα η παγκόσμια κοινή γνώμη είχε συγκλονιστεί από το τρομοκρατικό χτύπημα στους δίδυμους πύργους. Την επόμενη ημέρα η UEFA ανέβαλε όλους τους ευρωπαϊκούς αγώνες.

0: δεύτερη σεζόν με νέο σχήμα.
1: Καλή ποδοσφαιρική σεζόν.
0: Θα είμαστε εδώ κάθε Παρασκευή, θα σχολιάζουμε ό,τι γίνεται στο ποδόσφαιρο κυρίως.
1: Τώρα, άμα ξεκινήσουμε τέτοιες ιστορίες, μπορεί να το δώσουμε πρωί.
0: Όχι, όχι, φτάνει.
1: Δεν είμαστε και για χόρταση.
2: Οι ειδήσεις μετά τις ειδήσεις. Θέλουμε να συνεχίζουμε το ρεπορτάζ. Να αναλύουμε τα γεγονότα της ημέρας.
3: Μαζί με τους πρωταγωνιστές. Να εμβαθύνουμε και να δίνουμε την προοπτική.
4: Με θέση. Γιατί όλες οι ειδήσεις μας αφορούν. Και πρέπει να έχουμε όλα τα δεδομένα και όλες τις απόψεις.
2: Τα γεγονότα, ναι, αυτά έχουν την πρώτη θέση. Εδώ, στο Action 24.

0: Θέλω ο καλεσμένος μου να νιώθει όμορφα. Δεν τον ανακρίνω, συζητάω μαζί του. Μόνο έτσι μπορεί να βγει ο εαυτός του. Δεν είναι συνεντεύξεις, είναι συζητήσεις άνετες, χαλαρές, ανθρώπινες. Δεν κοιτάω την κλειδαρότσουπα, ποτέ δεν κοίταξα. Αυτές οι βραδινές συζητήσεις είναι συντροφιά, είναι ένα ταξίδι που κρύβει εκπλήξεις.
1: Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον ειδική επιμέρου σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασεολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.
2: Μια διαφορετική ματιά στον αθλητισμό. Ναι, εδώ μιλούν οι πρωταγωνιστές. Αλλά όχι μόνον αυτοί. Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια. Από τις προσπάθειες των αθλητών, αλλά και από τη ζωή τους. Γιατί η ζωή είναι μέσα και έξω από τα γήπεδα.

0: Δεν υπάρχει τίποτα πιο σημαντικό από το να ξεκινάς την ημέρα σου ενημερωμένος.
1: Να ξέρεις τι να περιμένεις, να έχεις πλήρη εικόνα. Αυτό δεν είναι σημαντικό όπλο στα χέρια σου.
0: Είναι κρίσιμο να διαμορφώνεις εσύ τη δική σου άποψη.
1: Αυτό κάνουμε εδώ.
0: Για όλα τα θέματα, την οικονομία, την κοινωνία, την πολιτική.
1: Θα είναι μια χρονιά γεμάτη γεγονότα. Εμείς θα είμαστε παντού, κάθε πρωί, μαζί με τους πρωταγωνιστές. Εδώ, στο Action 24.
2: Ο Γαστρονόμος Σεπτεμβρίου είναι ο καλύτερος συγκάτοικος για το φοιτητικό σπίτι, αλλά και ένα λυσάρι μαγειρικής για κάθε αρχάριο ή πολύ άσχολο. Συνταγές με ό,τι βρίσκεις στο ψυγείο, μακαρονάδες, μπέργκερ, σουτζουκάκια και γλυκά της στιγμής. Το μαγείρεμα γίνεται παιχνίδι με το Γαστρονόμο. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.

0: Η φοιτητική ζωή θέλει ενέργεια. Θέλει ΔΕΗ My Home for Students. Ρεύμα με χρέωση φοιτητική και τώρα ακόμα πιο χαμηλή. Που σου προσφέρει 50 ευρώ για αγορές στον Κοτσόβολο, σου κάνει δώρο το πρώτο γέμισμα του ψυγείου από το eFood και τον καφέ για κάθε μέρα του μήνα στα Coffee Island. ΔΕΗ My Home for Students. Προϊόν ενέργειας για φοιτητές με full παροχές. Ενέργεια για να είσαι μέσα σε όλα.
1: Ο Γαστρονόμος Σεπτεμβρίου είναι ο καλύτερος συγκάτοικος για το φοιτητικό σπίτι, αλλά και ένα λυσάρι μαγειρικής για κάθε αρχάριο ή πολύ άσχολο. Συνταγές με ό,τι βρίσκεις στο ψυγείο, μακαρονάδες, μπέργκερ, σουτζουκάκια και γλυκά της στιγμής. Το μαγείρεμα γίνεται παιχνίδι με το Γαστρονόμο. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
2: Άλλη μια μέρα στη δουλειά, τελείωσε. Τη βρήκα μέσα από το πρόγραμμα απασχόλησης για νέους.
3: Γεια, είμαι σε call.
2: Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing.
4: Hey George.
2: Hans.
4: Hey man, I'll call you back in a bit, okay?
2: Με το Hans γνωριστήκαμε όταν έκανα μεταπτυχιακό στη Γερμανία. Ωραία ήτανε, αλλά πολλά έξοδα. Τώρα όμως δεν θα χρειάζεται να ξενιτευτείς, γιατί ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού θα συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα. Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουμε περισσότερες επιλογές για το μέλλον μας.
5: Για πιο ανθεκτική οικονομία, ψηφιακό κράτος, βιώσιμη ανάπτυξη και ακόμα καλύτερες υπηρεσίες για όλους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Κύριε Σούλα!
7: Είναι γραφτό μας να συναντιόμαστε.
8: Σιγά το πεπρωμένο.
7: Δεν θα πιστέψετε με ποιον μιλούσα μόλις τώρα.
8: Με ποιον?
7: Με την εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
6: Είναι φανταστική.
8: Σιγά το πεντάστερο.
9: Με το Nova More έχεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
10: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.
11: Έχετε ανάγκη για καθαριστήριο? Στεγνό, καθαρές δουλειές. Η μεγαλύτερη αλυσίδα καθαριστηρίων στην Ελλάδα.
12: Μετά τους τίτλους τέλους της ταινίας, ας επιστρέψουμε στην πηγή. Η Καθημερινή σας προσφέρει την Οδύσσια του Ομήρου σε μετάφραση Νίκο Καζαντζάκη και Ιωάννη Κακριδή. Το αξεπέραστο έπος της περιπέτειας, της επιβίωσης και της επιστροφής σε μια έκδοση που αξίζει να υπάρχει σε κάθε βιβλιοθήκη. Ομήρου Οδύσσια. Την Κυριακή με την Καθημερινή.
13: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ στη συναυλία που συζητιέται εδώ και μήνες και θα θυμόμαστε για πάντα. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη μοναδική εμπειρία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις.

0: Κάθε μέρα τα γεγονότα είναι πολλά. Είναι κρίσιμο να γνωρίζεις, να ξέρεις. Η γνώση είναι δύναμη.
1: Αυτό ακριβώς θέλουμε. Να παρουσιάζουμε τα πραγματικά γεγονότα, χωρίς φίλτρα. Άμεσα και με όλα τα δεδομένα, για να μπορέσεις να διαμορφώσεις τη δική σου άποψη.
0: Εδώ, για εμάς, η καθημερινότητα είναι στο επίκεντρο.
1: Χωρίς να λείπει το χιούμορ, αλλά και χωρίς να λείπει η άποψη. Τα γεγονότα έχουν τον πρώτο λόγο εδώ, στο Άξιον 24.
2: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
3: All right, that's it. That's the latest accident report we have. Covers every precinct in the city.
4: And there's still the highway patrol.
3: Yeah, but when are we going to hear from them? They've got every man in that area out covering roadblocks. They're trying to catch this nut that escaped from the hospital.
5: What about the Santa Costa Sheriff Department?
3: Same thing. I've got a call in and I'm waiting. Danko, how much of this coffee can you drink? How long can you stand around here worrying? You're not doing anybody any good here. That goes for you, too. You go home, get some rest. Call you the minute something comes in.
6: Come on, let's go home. Wait by the phone.

Come on, come on. Call an ambulance. You okay?

0: this way.
1: Pull that trigger, you punk. I'd love to blow you away.
2: Have the right to remain silent.
3: The Rookies.
1: Will you say that again, please?
3: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
4: Πού είστε, ρε?
5: Ερχόμαστε!
3: Αμέσως μετά, Back to Back, με τον Βασίλη Μπακόπουλο.
6: Στόχος μας είναι να παρουσιάζουμε κάθε βράδυ όλες τις απόψεις, εδώ, μαζί με τους πρωταγωνιστές.
7: Με νυφαλιότητα, ψυχραιμία, χωρίς μάχες εντυπώσεων, αλλά με ουσία. Και με συγκρούσεις, ναι, αλλά με επιχειρήματα.
6: Θα αποκαλύπτουμε το παρασκήνιο, γιατί αυτό πολλές φορές είναι πιο σημαντικό από όσα λέγονται δημοσίως. Ο τηλεθεατής να διαμορφώνει άποψη, αφού ακούσει τα πάντα, όλες τις πλευρές να έχει όλα τα δεδομένα.
7: Το χιούμορ δεν θα λείψει. Άλλωστε είναι σημαντικό ότι θα είμαστε όλοι μια παρέα.
6: Ιδίως στην πολιτική. Θα ξεπεράσουμε τις γραμμές των κομμάτων και θα μιλάμε για την πραγματική πολιτική. Εδώ, στο Action 24.

0: Θέλω ο καλεσμένος μου να νιώθει όμορφα. Δεν τον ανακρίνω, συζητάω μαζί του. Μόνο έτσι μπορεί να βγει ο εαυτός του. Δεν είναι συνεντεύξεις, είναι συζητήσεις άνετες, χαλαρές, ανθρώπινες. Δεν κοιτάω την κλειδαρότσουπα, ποτέ δεν κοίταξα. Αυτές οι βραδινές συζητήσεις είναι συντροφιά, είναι ένα ταξίδι που κρύβει εκπλήξεις.
1: Μια διαφορετική ματιά στον αθλητισμό. Ναι, εδώ μιλούν οι πρωταγωνιστές. Όχι μόνο αυτοί. Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια. Από τις προσπάθειες των αθλητών, αλλά και από τη ζωή τους. Γιατί η ζωή είναι μέσα και έξω από τα γήπεδα.

0: κάθε δεύτερη σεζόν με νέο σχήμα.
1: Καλή ποδοσφαιρική σεζόν.
0: Θα είμαστε εδώ κάθε Παρασκευή, θα σχολιάζουμε ό,τι γίνεται στο ποδόσφαιρο κυρίως.
1: Τώρα, άμα ξεκινήσουμε τέτοιες ιστορίες, μα το πρωί.
0: Όχι, φτάνει.
1: Δεν είμαστε και για χόρταση.

Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.

0: Καλώς ήρθατε, καλό μεσημέρι σε όλους. Να είστε καλά για την παρέα μας κάνετε όλη τη βδομάδα. Σε μια βδομάδα με πολλά πολλά γεγονότα, τα οποία προσπαθήσαμε να καλύψουμε όσο καλύτερα γινόταν με αρκετές εκπομπές, έκτακτες ή προγραμματισμένες. Καλησπέριζω, Τάσο Καπετανάκο.
1: Χαίρετε.
0: Κώστα Γουλή.
2: Χαίρετε, χαίρετε.
0: Κύριε, πώς είστε, σε καλή διάθεση?
1: Πάρα πολύ καλά,
0: σε καλή
1: πάρα,
0: κατάσταση.
1: Πάρα πολύ έτοιμη. Γι' αυτό
0: που ήρθατε.
1: Πολύ ωραία. Κάθοδο στην Αρκαδική Γη.
0: Κορυφή Κώστας Γουλής μετά από 958 μέρες. Το λέω
2: τόσο,
0: καλά.
2: Τόσο ακριβώς.
0: Μαζί με Πανατολικό και παίζεις μαζί του τώρα.
2: Ντέρμπι κορυφής.
0: Τον γκρεμίζεις, τον Αναστασίου.
2: Πολύ καλή ομάδα Πανατολικός. Ο Γιάννης Αναστασίου έχει κάνει πολύ καλή δουλειά φέτος.
0: Mm-hmm. Σε φοβίζει καθόλου έλλειμμα ενέργειας λόγω λίγων ημερών?
2: Νομίζω ότι τώρα θα το ανοίξει λιγάκι το rotation και ουσιαστικά σαν το προανήγγειλε χθες στη συνέντευξη τύπου αυτά που είπε.
0: Ωραία.
2: Ο νης του.
0: Τα μου τα πεις όλα αυτά. Τάσο, εσύ στην Τρίπολη, ο Αστέρας έπαιζε χθες με τον Άρη. Ναι. Αλλά νομίζω πως ήταν λίγο βελτιωμένο σε σχέση με άλλα παιχνίδια.
1: Πιο κανονική ομάδα. Πιο κανονική, λίγο πιο νεύρο.
0: Με τριάδα πίσω.
1: Και να μην χάσουμε το παιχνίδι. Βέβαια, στο τέλος μπορούσαν να έχουν γίνει από γκολ του Αστέρα μέχρι και να δεχτεί γκολ.
0: Σωστό.
1: Έτσι όπως έγιναν
0: Σωστό.
1: Τα πράγματα.
0: Είναι η φάση αυτή φοβερή που φωνάζουν για πέναλτι
1: του Άρη.
0: Του Άρη. Βάζει γκολ ο Αστέρας.
1: Αστέρας.
0: Και τελικά τίποτα το δύο δεν υπήρχε.
1: Πάντως φάνηκε πιο κανονική ομάδα ο Αστέρας και τώρα ενώ ψιάκι νομίζω για την ΑΕΚ ήταν ένα καλό δείγμα να δει τι έρχεται την Κυριακή. Θα είναι πολύ πιο δύσκολο το παιχνίδι σε σχέση με το τι έδειξε ο Αστέρας τα προηγούμενα μάτσα, αλλά έχουμε χρόνο να τα πούμε. Έρχεται πολύ ενδιαφέρον Σαββατοκύριακο για όλα.
0: Κύριε Σαόλη, πώς είστε?
1: Κύριε Σαόλη, γεια σας, κύριε Σαόλη, τι κάνετε?
0: Πήγα δίπλα, είδα τους πρωταγωνιστές του build-up. Αμέσως μετά είναι, τι ώρα?
3: 7
0: βγαίνει αέρα το build-up. Ωραία.
1: Επειδή ο γιος χτύπησε ο πατέρας, μπορεί να μας καλύψει λίγο για την Κυριακή.
0: Ναι, το ένα. Και το άλλο.
1: Το άλλο τροχόντουσαν πάνω του.
0: Ο γιος παίζει, πάντως είναι βασικός.
1: Πού είναι φέτος?
0: Κάτω, στα μέρη μας.
1: Στα μέρη μας,
0: ναι. Ωραία. Και ο μπαμπάς, τι να πω. Respect.
3: Για το άλλο.
0: Το άλλο είναι τι?
3: Το πιο μεγάλο.
0: Αλήθεια?
3: Να ζεσθενόμαστε.
0: Okay. Κουβέντα ξεκίνησε για πολλά θέματα από χθες. Εντάξει, θα τα κουβεντιάσουμε. Τι θέλετε να μιλήσουμε και για τα πέναλτι, για αν είναι, δεν είναι, αν πέρασε η μπάλα ή δεν πέρασε τη γραμμή και τέτοια. Στείλτε μηνύματα αν θέλετε να μιλήσουμε και θα το κάνουμε. Αν δεν θέλετε να μιλήσουμε, δεν θα κουβεντιάσουμε. Δεν έχω και καμιά κάψα να σου πω την αλήθεια, Κώστα. Πούμε για αγωνιστικά.
2: Ό,τι θέλει ο κόσμος.
0: Ό,τι θέλει ο κόσμος, ναι. Αν θέλετε, διαβάζουμε κανονισμούς. Προσέξτε όμως, εδώ τους διαβάζουμε. Δόξα τω Θεώ, η μάνα μας σπούδασε, έμαθα καλά αγγλικά. Δόξα τω Θεώ, λοιπόν, θα τους διαβάσουμε ό,τι λένε μέσα. Επίσης, για να δείτε ότι έχουμε άποψη όλοι, αλλά και ρεπορτάζ, γιατί δεν τα ξέρουμε όλα σε αυτή τη ζωή. Και αυτό πρέπει να το θυμούνται όλοι, ειδικά αυτοί που περιγράφουν αγώνες.
1: Και ειδικά αυτό το κομμάτι των κανονισμών θέλει πάντα βοήθεια.
0: Ναι. Από εγώ πήρα δύο διαιτητές, οι οποίοι είχαν σηματάκι εδώ το 24 που υποτίθεται άλλαξαν οι κανονισμοί αυτοί, στην Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία. Και είχαν ενημερωθεί αρμοδίως από επίσημα χείλη για το τι θα πρέπει να γίνεται και τι όχι. Άρα, αν θέλετε, το κουβεντιάζουμε λίγο αργότερα. Προς το παρόν, ξεκινάμε.
1: Μαζευτείτε πρώτα,
0: ναι,
1: κάντε τα like σας.
0: Εννοείται.
1: Πείτε το χορηγό.
0: Και δεν στενοχωρούμε το Γουλί. Παρακολουθώ, έγραψε ένας ότι τσακωνόμαστε με το Γουλί. Δεν τσακωνούμε ποτέ με το Γουλί. Με το Γουλί συζητάμε.
1: Τον έχω φτιάξει εδώ, καφεδάρα θα έρθει τώρα σε λίγο.
0: Καφεδάρα θα έρθει σε λίγο. Ήταν χθες λίγο στενοχωρημένος για ευνόητους λόγους, όπως και εμείς ήμασταν στενοχωρημένοι για μαζό. Εννοείται.
2: Εντάξει.
0: Και προχωράμε. Σαββατοκύριακο θα το περάσω με Καπετανάκο. Αυτό και από μόνο του είναι.
1: Αυτή είναι η μοίρα σου.
0: Είναι μια δύσκολη συνθήκη, νομίζω.
2: Από αύριο που.
0: Έλα
1: κάτω. Κυριακή απόγευμα, παίζουμε.
0: Έλα κάτω κι εσύ.
2: Δεν γίνεται τώρα.
0: Αύριο.
2: Δεν γίνεται.
0: Αύριο δεν έχεις τίποτα.
2: Ποιο σκοπό δεν έχω.
0: Οικογένεια έχεις.
2: Κοβάρδιες έχω.
0: Έχεις,
1: εκπομπές το πρωί.
2: Κοβάρδιες έχω. Άστα έχω. Πολλά.
0: Και είναι το φαγητό στο άστρο που θα το κάνουμε, δεν ξέρω.
2: Αυτό.
0: Πρέπει να φύγουμε από εδώ και να
1: διακοπή.
0: Σε διακοπή, αλλά πρέπει για αυτό να έχει διακοπή από το. Την άλλη
2: μέρα.
1: Μια μέρα μπορεί να το κουμπίσει.
2: Σε βλέπω, ναι. Εκεί σε βλέπω να ξέρεις.
1: Ένα αυθημερών το έχει.
2: Ναι, εκεί το βλέπω.
0: Εσύ όρισε τους κανόνες και πάμε.
2: Γιατί το πρόβλημα, όπως έχετε καταλάβει, πάντα είμαι εγώ σε αυτές τις μετακινήσεις.
0: Λόγω του μετά, μωρέ, εντάξει.
2: Δυστυχώς λόγω δουλειάς.
0: Θέλω να πω την καλησπέρα μου στην Elabet. Η Elabet είναι η χορηγός εταιρεία της εκπομπής. 3 με 5 σήμερα, επιτέλους για κανονική ώρα. Συνήθως βγαίνουμε εκτάκτως σε 3 ώρες. 2 με 5, με 5 παρατέταρτο σήμερα.
1: 12-2 το βράδυ, 12-3.
2: Πώς το πάθατε, λέει, μου στείλει ένας ένα μήνυμα, πώς το πάθατε.
0: Και βγήκατε 3 ώρα.
2: Γιατί.
0: Ζητάμε συγγνώμη γι' αυτό, το ραντεβού μας δεν είναι καμιά φορά στάνταρ, αλλά νομίζω πως οι εξελίξεις το καθορίζουν και ήταν δίκαιο αυτό να συμβεί τις προηγούμενες φορές. Κουβεντιάσαμε άλλωστε πάρα πολύ για την αλλαγή προπονητή στον Ολυμπιακό και Βερβελές θα είναι μαζί μας τι ώρα, 4 παρά είπε.
1: 4 παρά είπε, ναι.
0: Ωραία. Του έχει πάρει καφέ.
2: Καφέ,
1: πάντω. Πάντω. Σα αφήνω εγώ έτσι.
0: Όχι, μην περάσουμε τα ίδια, ρε παιδί μου.
1: Όχι, ήταν καλό, πολύ δυνατό ο καφέ. Από το καλύτερο τη περιοχή πάμε.
0: Το καφέ φοβερό ήταν. Απλώ λέω Βερβελές δεν είναι.
1: Ο Βερβελές δεν είναι κανονικό. Ο καφέ ήταν κανονικό. Ο Βερβελές δεν είναι κανονικό.
0: Ελπίζω να ακούει τώρα ο Διονύσης και να έρθει σύντομο.
1: Θα δω, θα μου πει πάλι για έπαρση, για λαζονία.
0: Τι?
1: Εγώ τα λέω από day one αυτά. Ότι δεν είναι κανονικό.
0: Ναι, για
1: πριν πάρω το πρωτάθλημα. Θα μου πει τώρα λαζονία, έπαρση και τέτοια.
2: Αλήθεια.
0: Λοιπόν, μα πήρε πολύ χρόνο να κάνουμε 3.000 κόσμο, μόλι πήρε 4 λεπτά. Νομίζω πω σήμερα πηγαίνουμε για ένα 8 και 8.30 σίγουρα. Άλλωστε την τελευταία μέρα και έχουμε πολύ πολύ ρεπορτάζ για ντέρμπι που έρχεται και με πάω κάρι. Και με αυτό θα ξεκινήσω.
2: Πολύ δυνατό.
0: Αφού ολοκληρώσω με το Μυρότσο πρώτα.
2: Και γιατί... πολύ ιδιαίτερο.
0: Σωστό.
2: Και δυνατό και ιδιαίτερο. Είναι και το timing λίγο περίπου.
1: Σηκώσατε το Μυρότσο τώρα από την Διαβλώστα στη Ροδό.
0: Ναι.
2: Δεν είσαι άνθρωποι. Βγάλει το γυαλί και θα έχει αφήσει σημάδι ο ήλιο.
1: Δεν είσαι άνθρωποι. Δεν είσαι άνθρωποι.
2: Έτσι κάπω
0: το δούμε
2: τώρα.
0: Δεν είσαι άνθρωποι. Θα το δούμε κάπω στον κόσμο και το κάνουμε. Γιατί έχει τον ψάχνει κόσμο τώρα από προχθέ με το δεύτερο φοβερό σημείο που έχει δώσει. Και με ανατροπή προ το γύρισε η Sporting. Βεβαίω ο Βασίλη είναι ένα παίκτη ο οποίο δεν ψάχνει το απλό, το εύκολο.
2: Ψάχνει κάτι πιο εξειδικευμένο.
0: Ψάχνει το πιο extreme.
2: Εντάξει, είμαι στη δουλειά την άλλη και γίνεται το 0-1. Και εκεί που γράφω, βλέπω 0-1.
0: Κοίτα, Μυρότσος, λες.
2: Άλλα Μυρότσαρα, λέω. Μετά από λίγο ήρθαν οι μέλισσες.
0: Βασίλης εδώ.
2: Μπήκε και η φωτάρα. Χταρά μου, αγόρι.
4: Εντάξει, μπορεί επειδή το περίμενα αυτό.
1: Αυτή την επίθεση.
2: Από χθες, ξέρεις. Δεν είναι θέμα επίθεση. Από χθες.
4: Μετά τις γίνονται μέλισσες. Πολλά. Ναι, και σίγουρα τα μηνύματα είναι πολλά και τα ακούω. Μετά τις μέλισσες.
2: Τι θα δώσει πολύ, παιχτάρα.
4: Ήρθαν και κουβάδες.
2: Ναι, ρε, μάλλον. Ναι, αγόρι μου, ναι.
0: Τρομερό.
2: Γιατί μόνο εσύ, μόνο εσύ
4: μπορώ
2: μπορείς.
4: Να τον φορέσω κιόλας έτσι, να τον γυρίσω ανάποδα.
1: Έστειλε ένας φίλος, έστειλε ένας φίλος ότι...
4: Θα μιλήσει ο κουβάς.
1: Έστειλε ένας φίλος ότι έχει χάσει και τον κουβά.
0: Τον πόντα.
4: Νάτος.
0: Είναι καλό να αυτοσαρκάζεσαι και είναι καλό να βελτιώνεσαι εν ώψη συνέχειας.
2: Εγώ να ξέρεις ό,τι πεις, ό,τι πεις από εδώ και πέρα... Που δεν παίζω στοίχημα, μόνο και μόνο επειδή είσαι παλικάρι, ό,τι πει, ό,τι δώσει, όχι. Ό,τι δώσει σήμερα, αύριο, μεθαύριο. Ό,τι δώσει, θα το παίξω.
0: Κωστά, θα πεθάνουμε φτωχοί.
2: Δεν θα πεθάνουμε.
1: Πρώτα απ' όλα, δεν είμαστε άσχημοι, είμαστε φτωχοί.
2: Και αυτό.
4: Λοιπόν, παραδέχομαι τις κουβάδες μου. Θέλω να πω ότι αυτό το διάστημα, αν άνοιγα ζαχαροπλαστείο, θα έβγαιναν όλοι διαβητικοί. Αυτή είναι η κατάσταση.
2: Πατάμε πως δεν λες,
4: αλλά στο
2: πισίνα.
4: Sporting Γαλατά.
2: Ναι. Πατάμε αχινό.
4: Στο Sporting Γαλατά είναι 1-1. Η Γαλατά την έχει πατήσει στη Sporting και δίνει ένα πέναλτι. Όσοι το έχουν δει, ας μου πούν ότι είναι πέναλτι. Όσοι έχουν δει αυτό το πέναλτι. Ας μου πούν ότι είναι πέναλτι και γίνεται το 2-1.
1: Ψάχνουμε κι άλλους κανονισμούς.
4: Μετά γυρίζει όλο το μάτς.
0: Φιλέ, μου έχει πάρει 11 ώρες να μιλήσω με όλους για το χθεσινό πέναλτι, οπότε κάτσε να μιλήσουμε για τα φρέσκα και άστα αυτό. Λοιπόν, πάρε μια βαθιά ανάσα πρώτα απ' όλα.
4: Μιλάμε για τρομερή σφαγή της τουρκικής ομάδας.
0: Ναι.
4: Ναι. Ναι.
0: Πάρε
4: ναι.
0: Μια ανάσα, λέω λοιπόν.
4: Αυτό, αυτό.
0: Πάμε να ξεκινήσουμε. Πρώτα απ' όλα, έκανες μπανάκι σήμερα, αγόρι μου. Αυτό με ενδιαφέρει.
4: Όχι, δεν έχω προλάβει γιατί από το πρωί τρέχω.
0: Αυτά είναι τα δράματα. Σήμερα τι
4: θα
0: έχει.
4: Κάνω αύριο γιατί και παραλία είναι δίπλα.
0: Το μενού.
4: Σήμερα έχει 8 η ώρα Παναθηναϊκός ΑΕΚ. 8 η ώρα live από το YouTube το Αθλέτικο και από το Action 24.
2: Λουκούμι.
4: Το pre-game το βγάζουμε γύρω στις 7 και 4 στο YouTube το Αθλέτικο. Οπότε ο κόσμος να είναι συντονισμένος στις 7 και 4 γιατί θα έχουμε αρκετά πράγματα.
0: Από
4: και να
0: εκεί
4: το
0: όλα, Μπιλ.
4: Να πούμε μαζί με. Από εδώ όλα, ναι. Μπράβο. Από εδώ όλα, από το γήπεδο. Μαζί με Θανάσια Σπρούλια, Ηλία Λαλιώτη και Χρήστο Τσάλτα, που είμαστε εδώ πέρα στη Ρόδο. Χθες πήγαμε, υποδεχθήκαμε τις ομάδες που έφτασαν μαζί, πετούσαν μαζί Παναθηναϊκός και ΑΕΚ. Μένουν και στο ίδιο ξενοδοχείο. Έχουν υπάρξει και πλάνα και στα social media του Αθλέτικο με τις δύο αποστολές. Έχω να σας δώσω και ένα ωραίο παρασκηνιάκι, γιατί... Η άβρα του Ζέλικο Μπράντοβιτς είναι τόσο μεγάλη που μάλλον πιάνει και το ποδόσφαιρο. Ήμασταν στο ξενοδοχείο των ομάδων γιατί είχαμε μια προγραμματισμένη συνέντευξη με τον νέο αστέρι του Παναθηναϊκού, τον Φρανσίσκο. Από Δευτέρα και αυτή στους δέκτες σας. Να τη δείτε στο Θανάσια Σπρούλια, μια πολύ ωραία συνέντευξη. Βλέπαμε το μάτσο του Παναθηναϊκού με την Κηφισιά. Όταν τελείωσε η συνέντευξη, το είδαμε το δεύτερο ημίχρονο εκεί στο λόμπι. Ήταν και κάποιοι άνθρωποι του Παναθηναϊκού εκεί πέρα. Ισοφαρίζει η Κηφισιά σε 1-1. Και εμφανίζεται ο Ζέλικο Μπράντοβιτς στο λόμπι και με το που εμφανίστηκε ο Ζώτης έβαλε 2 γκολ ο Παναθηναϊκός. Δεν ξέρω αν είναι τυχαίο, αλλά η άβρα του μάλλον αγγίζει κάθε τι Παναθηναϊκό. Μπάσκετ, ποδόσφαιρο, οτιδήποτε.
0: Τρομερή προσωπικότητα.
4: Έτσι, ένα ωραίο παρασκηνιάκι.
0: Ό,τι και να πεις είναι λίγο, εννοείται. Ναι, το παιδί με τη φανέλα μου στέλνει μήνυμα και να σου πω, ξέρεις εσύ, λέει. Εντάξει.
4: Το μυθιές. Παιδί με τη φανέλα. Το παιδί με τη φανέλα. Ναι.
0: Εντάξει. Ωραία, αυτό είναι πολύ ευχαριστώ. Γιατί εγώ δεν έχω ιδέα να σα βοηθήσω.
4: Ναι, ναι.
0: Αν θα πάμε Σαββατοκύριακο κάτω, το είπα πριν από λίγο, θα κατέβω μαζί με τον Τάσο. Ο Τάσο θα μείνει στο μάτς, εγώ θα έρθω να βγάλω εκπομπή. Βασίλη, θα λείπει και εσύ την Κυριακή. Γεια, πυρί, μειχθεί το εδώ πέρα. Ό,τι γίνει, έγινε. Θα δω ποιο θα είναι τώρα εδώ. Έχουμε κόσμο. Αβραμίδε, Κωνσταβάρα, Σαούλη, θα γίνει.
1: Έχουμε κάνει ολόκληρο ριλάκι και ο Τζάνι με ρωτάει τι καφέ πίνει.
0: Ναι, ρε, εντάξει.
1: Δηλαδή ο άνθρωπος. Παρετήσου, ρε, αγόρι μου.
0: Είναι ανεπαρκές το παιδί. Δεν μπορεί.
1: Βγάλει το πουκάμισο ξέρουν... αυτό το εσχρό και παρετήσου.
4: Και εδώ στη Ρόδο. Και εδώ στη Ρόδο ξέρουν ότι ο Καπετανάκος πίνει σκέτο μετά από αυτό το ριλάκι.
1: Μα είναι δυνατόν τώρα. Και το παιδί εδώ πέρα δουλεύει. Ζει από αυτό.
2: Εγώ ξέρω γιατί αγαπά τον Τζάνι, γιατί ό,τι και να του πει γελάει, ρε, φίλε, χαμογελάει.
1: Με αυτό το πουκάμισο φορά και εγώ θα γελάγα.
2: Ναι, ντροπή να του μιλά έτσι.
0: Μπιλί, να σου πω λίγο για τα αγωνιστικά εκεί, το οποίο έχει σημασία κυρίως στο τουρνουά. Γιατί, παιδιά, έχουμε αποκαλυπτήρια για Παναθηναϊκό. Κυρίως πολλοί κόσμος περιμένει να δει τι θα φτιάξει ο Μπράντοβιτς, έστω και αν έχει αρκετές απουσίες, Βασίλη. Προστέθηκε μία τουφάλ, για παράδειγμα, τελευταία, που είναι προβλήματα αυτά, ειδικά για το ξεκίνημα τη σεζόν. Όταν ξέρεις ότι και στα πρώτα μάτς δεν θα τον έχεις στην Ευρωλίγκα. Πότε ξεκινάνε αυτοί οι ρίστον παράδο τώρα, μέσα στο Σεπτέμβρη τώρα, έτσι, ή κάνω λάθος?
4: Τέλη Σεπτεμβρίου ξεκινάει η Euroleague. Τέλη Σεπτεμβρίου.
0: Βλέπεις,
4: πρώτα
0: αυτό.
4: Είναι το Super Cup σε λίγες μέρες, αν γίνει τελικά, γιατί από μέρα σε μέρα αλλάζει συνεχώς. Και τέλη Σεπτεμβρίου ξεκινάει η Euroleague. Δεν θα έχει ο Παναθηναϊκός ούτε τον Αν, ούτε τον Χέις Ντέιβις στο ξεκίνημα της Euroleague. Νομίζω ούτε το Ρογκαβόπουλο, ούτε το Φαλ. Εδώ δεν είναι ούτε ο Σλούκας, γιατί κάνει κάποιες θεραπείες, οπότε δεν πέταξε μαζί με την υπόλοιπη αποστολή. Αλλά είναι εδώ τα νέα μεταγραφικά αποκτήματα, όπως είναι ο Φρανσίσκο, όπως είναι ο Μπόνγκα, όπως είναι ο Γιαμπουσέλε, ο Μπαντιό. Όλους αυτούς θα τους δούμε και απόψε στο μάτς με την ΑΕΚ και αύριο στις 6 ώρα, θυμίζω, το μάτς Παναθηναϊκός Σπάρταξ Σουμπόντιτσα, που είναι η πρωταθλήτρια Σερβίας. Και το πρόγραμμα κλείνει την Κυριακή στις 8 με το παιχνίδι της ΑΕΚ με την Σπάρταξ Σουμπόντιτσα. Mm-hmm. Σήμερα 8, αύριο 6, την Κυριακή πάλι 8. Αύριο θα γίνει 6 ώρα το παιχνίδι του Παναθηναϊκού, γιατί η αποστολή θέλει να φύγει αμέσως μετά για την Αθήνα. Οι ομάδες, ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ, θα ανανεώσουν το ραντεβού τους με τη Ρόδο σε 2 εβδομάδες, που θα έρθουν πάλι εδώ για το Super Cup το ελληνικό. Ενώ ο Παναθηναϊκός μετά αυτό το τριήμερο εδώ στην Ρόδο έχει φυσικά 18 και 19 Σεπτεμβρίου, Παρασκευή Σάββατο που μας έρχεται, το Παύλος Γιαννακόπουλος στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων, εκεί που περιμένουμε και πάρα πολύ κόσμο, και φυσικά είναι ένα πολύ μεγάλο event με την παρουσία και του ΠΑΟΚ και της Μπουρκ και της Παρτιζάν.
0: Για το φίλο που ρωτάει εδώ, προφανώς όχι με πολύ καλή διάθεση, θα το απαντήσω του Γιάννη όμως. Στην Κύπρο νομίζω είναι η Βάλια, σωστά δεν το λέω?
4: Στην Κύπρο είναι η Βάλια, φυσικά.
0: Έχουμε. Εντάξει, αδερφέ μου, σου απάντησα. Οπότε μπορείς να δεις και εκεί τι θα ανεβάσουμε στο site. Γιατί ξέρεις, τώρα έχω μπερδευτεί λιγάκι. Είμαστε λίγο πολύ φιλοπαναθηναϊκοί, λίγο γαύρο αθλέτικο, λίγο μετά πολύ ΑΕΚ που αποθεώνει τον Πακόπουλο και τέτοια πράγματα. Εμείς συνεχίζουμε.
4: Ναι, αλλά δείχνουμε το τουρνουά. Δείχνουμε το τουρνουά και είμαστε πολύ χαρούμενοι που δείχνουμε αυτό το τουρνουά της Ρόδου. Το τουρνουά που είναι και ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ. Τι είμαστε, Παναθηναϊκός ή ΑΕΚ, δεν ξέρω.
0: Ναι, ρε, όχι, θα τα βρει η υπηρεσία στο τέλος. Απλώς ήθελα να πω ότι και στο σημερινό build-up δίνεται και μια απάντηση και προς αυτή την κατεύθυνση και προχωράμε για τα υπόλοιπα. Απλώς δεν ξέρω τελικά, όταν κάποιος τρώει τα μούτρα του, δηλαδή πας, ρε παιδί μου, μια κοπέλα, σ' αρέσει, τρως την πρώτη χιλόπιτα, τρως τη δεύτερη, τρως την τρίτη. Φτάνει, ρε φίλε, μην πας άλλο μετά. Την έχουμε κάνει και εμείς τη βλακία αυτή κάποτε, εντάξει. Δεν χρειάζεται να συμβαίνει. Α, εκμεταλλεύσει την εμπειρία μας. Μην το κάνει συνέχεια. Δεν ήταν η ερώτηση κανονική, ήταν του στυλ.
1: Προκατόρικη.
0: Ναι, εντάξει. Προχωράμε.
1: Λομπακό η γάτα, πρόλαβε.
0: Λοιπόν. Εντάξει, όχι, δεν πειράζει. Το είχα δει μωρέ το ριλάκι που ανέβασε η Βάλια.
1: Πάρε λίγο τα πάντα, έλα λίγο.
0: Έλα, ανέβαλε λίγο, ρε. Χαμογέλα.
1: Έλα, πάμε.
2: Καλά είμαι, ρε, παιδιά,
0: ο φίλος ο Μυρότσος, ρε, το θυμάσαι.
2: Δελφός μου.
0: Ξέχνα τον τώρα.
2: Περιμένω να δώσει και κάτι
0: ομάδα,
2: το οποίο αν δεν θέλει να το πει δημόσια, θα το πει σε μένα και εγώ θα το ακολουθήσω και το ρίξω. Γιατί θέλω να δώσω απαντήσει στον
0: Σιμίο
2: Βασίλη. Ναι.
0: Ρε, εδώ χάνουμε τον Μυρότσο.
2: Θέλω να δώσει απαντήσει.
0: Έφυγε τώρα για το τουρνουά και μετά ξεκινάει η εθνική ομάδα. Τελείωσε από εδώ. Το πήρε χαμπαρί. Πρέπει να
1: πάμε ένα πόλ. Πάμε ένα πόλ. Φοράει ο Μυρότσο από κάτω μαγιό, ναι ή όχι?
2: Μέχρι να φύγω για ελιέ, πιστεύω τον Όμπολαβ.
1: Σπίντο.
0: Πιο πιθανό είναι να τον βρει τώρα τον επόμενο μήνα στι ελιέ παρά στο στούντιο το Μυρότσο.
2: Έλα, εντάξει, μην τον πατέ.
4: Πάντως άκουσα προηγουμένως ότι είπατε κάτι στη διακοπή να πάτε για φαγητό. Νομίζω,
0: δύσκολο.
4: Χωρίς εμένα...
0: Δύσκολο, όχι, θα περιμένουμε, Βασίλη.
4: Γιατί στη διακοπή θα λείπω.
0: Να σου πω, αφήνουμε το τουρνουά 8 η ώρα, 7 και 4 μας είπες, είμαστε αέρα με pre-game. Το παρακολουθούμε. Εδώ σωστά. Είμαστε αθλέτικο, το σωστά. Βλέπουμε και μας αρέσει πάρα πολύ που έχουμε τόσο μεγάλα τουρνουά πριν από την σεζόν. Για Καρέτσα, ένα σχόλιο τον πήρε τελικά, θα τον πάρει στην, πώς το λένε, στην ομάδα. Κανονικά.
2: Τα ρεπορτάζ λέγανε ότι είναι, εντάξει, ήταν όλη αυτή η μικροπεριπέτεια, αφιδάτος. Αλλά είναι και δόξα τω Θεώ το παιδί, δηλαδή, δεν το συζητάμε.
0: Ναι. Βρήκαμε δεκάρι.
4: Κοίτα, όσο και αν το έχω σκεφτεί, δεν μπορώ να βρω άλλη επιλογή. Mm-hmm. Ποιος θα παίξει το 10 για την εθνική. Άρα νομίζω ότι καταλήγουμε στον.
2: Θα στον παίξει όμως με 10, ρε Βασίλη.
4: Με την κατάσταση.
1: Για... Πίσω από το 4 μπορεί αυτό να παίξει και ο Κωστούλας.
2: Ναι, αυτό λέω. Μήπως δηλαδή γίνει 4-3-3.
4: Πιο σφιχτά, ε.
2: Μπράβο, ναι, σφιχτά. Πάμε. Δύσκολα μάτς. Γερμανίες, ναι. Σερβίες έξω.
1: Μην χάσω τον αγκόρι καθόλου.
4: Απλά έχουμε. Ένα πρόβλημα εκεί λίγο στον άξονα. Δεν έχουμε και πολλούς ποδοσφαιριστές. Νομίζω ότι θα τη βρει την άκρη του ο Γιωβάνης. Αλλά και εγώ, ειδικά στα δύο εκτός έδρας παιχνίδια, πιστεύω ότι μπορεί να πάμε όπως το λες Κώστα, με 4-3-3. Θα τα δούμε αυτά από εβδομάδα.
2: Ναι, καλά, ναι, βέβαια.
4: Από τη μέρα που θα τελειώσει από την πέμπτη αγωνιστική του πρωταθλήματος και μετά, όταν πια θα μαζευτεί η εθνική.
2: Δευτέρα 21.
4: Και θα έχουμε μια. Μπράβο, μια πιο πλήρη εικόνα.
2: Να σε ρωτήσω κάτι, συγγνώμη, αυτό είναι το μεγάλο παράθυρο, σωστά. Δηλαδή, είναι 4 αγώνες θα δώσει η Ελλάδα.
4: Το μεγάλο.
2: Μπράβο, άρα στα εντός έδρας.
4: Σωστά.
2: Πού θα γίνει, τα εντός είναι Θεσσαλονίκη, ε. Δηλαδή, ούτε τότε θα είσαι εδώ.
4: Στην Τούμπα.
2: Για το φαγητό.
4: Όχι, θα είμαι Θεσσαλονίκη.
2: Εντάξει, θα σε περιμένουμε, αδερφέ, γιατί είσαι τίμιος.
0: Λοιπόν, διαβάζω 2-3 μηνυματάκια και πάμε και στα
4: Θέλω
0: ποδοσφαιρικά.
4: Θέλω να ρωτήσω κάτι τον Μπακό μετά τα μηνύματα.
0: Με μη ρώτσο θα μείνουμε ποδοσφαιρικά, παιδιά. Τον κρατάμε λίγο τον άνθρωπό μας εδώ και μετά πάμε στο ΠΑΟΚ Άρης. Καλημέρα, Μαδάρα. Παρόλο που είμαι Ολυμπιακός, τελευταία συμπαθώ τον Καπετανάκο. Τι μορφάρα είναι αυτή, Φρεντάκι, φίλε. Βρήκε τον νέο. Το νέο Ροντινέι αυτός.
1: Ότι είμαι κουρασμένο είμαι. Είναι η αλήθεια.
0: Έτσι κι αλλιώς.
2: Επειδή δεν κάνει να πούμε γεια σου με το νερό. Ευχαριστούμε για τους καφέδες που τακτοποιήσατε.
1: Ευχαριστούμε τους κορυφαίους εδώ, τους φίλους μας.
0: Ναι, ρε.
1: Πούντε.
0: Πρώτα απ' όλα, μας σκέφτηκαν, έτσι.
1: Εδώ.
0: Πολύ σημαντικό.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Ευχαριστούμε.
1: Νοκάπ στο Μάρος. Σε ευχαριστούμε. Εδώ.
2: Αλλά δεν κάνει να κάνεις προπόσιο με τον καφέ, γιατί είναι γρουσουζιά.
1: Δεν έκανα προπόσιο. Απλά έδειξε.
2: Δεν
0: έκανε.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Ωραία, δεν έχω κάποιο άλλο τονίσιο τώρα να διαβάσω. Μπίλι, αυτό που θέλεις να πεις και πάμε σιγά σιγά και στα θεματάκια μας, τα αγωνιστικά.
4: Ήθελα, στα ποδοσφαιρικά θέλω να σε πάω. Ήθελα να σε ρωτήσω τι ακριβώς σου είπαν οι δύο διαιτητές. Δεν θέλω να μου πεις ποιοι είναι. Θέλω να μου πεις τι σου είπαν οι δύο διαιτητές, γιατί είναι μια φάση αυτή εχθές με το πέναλτι του Παναθηναϊκού που σίγουρα σήκωσε πάρα πολύ συζήτηση. Έχω διαβάσει ότι ο κανονισμός έχει αλλάξει από τον Κουκουρέγια και μετά.
0: Θα
4: θέλω
0: όλα
4: να δω τι άποψη έχουν οι διαιτητές.
0: Άκου, Μπίλι. Ναι. Εγώ πραγματικά την έρευνα την έκανε για μένα. Γιατί θέλω να γίνομαι καλύτερος όταν περιγράφω αγώνες. Δηλαδή, θέλω να ψάχνω, ρε παιδί μου.
4: Προφανώς.
0: Θα ξεκινήσω ανάποδα κιόλας και θα πω ότι, για παράδειγμα, για μένα είναι σκάνδαλο το ότι δεν υπάρχει αυτό το Hawkeye που λέγαμε παλιά. Να ξέρουμε αν πέρασε η μπάλα. Εγώ έχω ισχυρές αμφιβολίες για το αν δεν πέρασε. Πιστεύω ότι μπορεί και να έχει περάσει ολόκληρη. Το χέρι στη φωτιά δεν μπορεί να το βάλει κανένας, αλλά εγώ πιστεύω ότι μπορεί και να έχει περάσει όπως τη βλέπω.
1: Δικαίως οποιοδήποτε διαμαρτύρεται.
0: Σωστά. Το
4: αυτό
0: δεύτερο,
4: το σκεφτείτε όσοι βλέπατε τον αγώνα χθες.
0: Ναι.
4: Σκεφτείτε όσοι βλέπατε τον αγώνα χθες, γιατί έχω μιλήσει με πάρα πολύ κόσμο και όλοι είχαν την ίδια αντίδραση. Όταν δεν μέτρησε αυτό το γκολ, είπαν, «Οχ, πώς δεν μέτρησε».
0: Ναι. Στο κανονικό φάνηκε πολύ μέσα από τη Sky, ρε παιδί.
1: Το τελευταίο πλάνο νομίζω του έχει μπερδέψει όλους.
4: Στο κανονικό φάνηκε πολύ μέσα.
0: Ναι, ναι. Γιατί από πίσω βλέπεις ότι η μπάλα καβαλάει λίγο την γραμμή. Από μπροστά φαίνεται ότι δεν ακουμπάει.
1: Από μπροστά φαίνεται πολύ μέσα. Στο πλάι φαίνεται να εφάπτεται λίγο με τη γραμμή.
0: Εγώ λοιπόν έχω ισχυρές αμφιβολίες και θα έπρεπε να έχει λυθεί αυτό, παιδιά. Γιατί
2: αυτό είναι θέμα λίγκας, όπως έχει γίνει και το ημιαυτόματο offside. Είναι ένα κόστος το οποίο θα πρέπει να πληρώσουν οι ομάδες. Και το οποίο είναι αρκετά υψηλό.
4: Όπως
2: υπάρχει το goal line technology. Το οποίο όμως επιβάλλεται οι ίδιες οι ομάδες να καταλάβουν ότι το δικό τους προϊόν θα βοηθήσει ως λίγκα. Και κάποια στιγμή θα πρέπει στο τραπέζι, όπως κάνουν τα συμβούλια τους, να πούνε μάγκες. Πόσο είναι, ρε παιδί μου, είναι 1 εκατομμύριο, 1,5, δεν ξέρω, είναι τσιμπημένο. Δεν είναι, έλα βάλα με ένα ρολόι, του χτυπάει του ιερητή.
1: Αλλά γλιτώνουμε, φίλε.
2: Ναι, μαζί σου. Αλλά πρέπει να το βάλουν κάτω να πούνε μάγκες πόσο είναι. 1,5 εκατομμύριο, 100.000.
1: Όταν κυνηγά την 10η θέση στην UEFA, αυτό έχει κάποιες υποχρεώσεις προς τις ομάδες. Δεν είναι μόνο τα λεφτά.
2: Όπως σωστά μπήκε το ημιαυτόματο.
1: Θα πρέπει να επενδύσουν και να καλύψουν με αξιοκρατία και δικαιοσύνη το προϊόν.
2: Όπως σωστά μπήκε το ημιαυτόματο και έδωσε λύσεις πολλές σημαντικές. Πρέπει να μπει και αυτό.
0: Και δεν ακούω το ότι παίζουν μια μεγάλη ομάδα με μια μικρότερη, γιατί εδώ. Πες ότι δεν βάζει γκολ ο Παναθηναϊκός μετά και το γκολ ήταν κανονικό. Το έχει σκάσει μέσα. Έχει σοφαρίσει και η
2: Φυσιά. Έχασε βαθμούς. Μπορεί να συμβεί οπουδήποτε. Ναι. Μπορεί να κρίνεται παραμονή στα play-out από μια τέτοια φάση να κρυθεί στο ποιος θα πέσει.
1: Είχαμε με τον ΠΑΟΚ.
2: Ναι, ο ΠΑΟΚ φωνάζει για μια παρόμοια φάση.
0: Σωστά, σωστά.
2: Στο τελικό του κυπέλλου στο Παγκρίτιο.
0: Και αφού υπάρχει μια τέτοια τεχνολογία τώρα, δηλαδή μην είμαστε και στο χωριό μου που λέμε ακριβή στα πίτουρα, φθηνή στα αλεύρι τώρα. Πήγαινε πάρ' τη τεχνολογία αυτή και βάλτε στο πρωτάθλημά σου. Να τελειώνουμε. Λέει, να θεωρείσαι προηγμένη.
1: Ακριβώς. Όταν κυνηγάς την 10η θέση, εδώ που λέει ένας φίλος και τι θα γίνουν οι διαιτητές, θα παραμείνουν κουμπάρση. Οι συγκεκριμένοι φίλε, οι περισσότεροι κάνουν μόνο για κουμπάρση. Ακόμα και χειριστές του ΒΑΡ να είναι. Και σε αυτό χάλια τα κάνω.
0: Πάμε στη δεύτερη περίπτωση. Έχω δει τρομερό άγχος, θες Βασίλη, στα δύο παιχνίδια που παρακολούθησα. Και στην Τρίπολη, στο Τζίλο, με όσα έχουν συμβεί με τις συνομιλίες που άκουσαν οι φίλοι, οι άνθρωποι του ΠΑΟ κατεβαίνοντας στην Αθήνα. Και ο ίδιος έχει οριστεί και πάλι σε παιχνίδι αμέσως μετά, λίγες μέρες μετά. Άγχος βλέπω στο Τζίλο. Δεν σου λέω ότι έκανε κάτι τρομερό. Έχει όμως τρομερό άγχος. Και του κάτσανε και δύο φάσεις δύσκολες. Η μία είναι αυτή. Αν είναι πέναλτι που ζητούσε ο Άρης, που δεν είναι τελικά, και αν είναι γκολ του Αστέρα, που δεν είναι γιατί ήταν offside. Είδες πώς μπορεί να δημιουργήσει ακόμα μεγαλύτερο πρόβλημα σε έναν άνθρωπο που έχει ήδη άγχος. Το δεύτερο είναι και στο Ολυμπιακό στάδιο τρομερό άγχος. Ο διαιτητής τον έβλεπα από τη γλώσσα του σώματος. Βαριανάσαινε. Τον καλεί κάποια στιγμή ο Παπαδόπουλος για να πάει να τσεκάρει το πέναλτι. Όλο το βάρος του κόσμου που λέγανε. Ναι, ναι. Στους ώμους του. Γι' αυτό λέω, σχετικά με τα μεγάλα παιχνίδια, με τα ντέρμπι, ούτε μία στο εκατομμύριο, μια χαρά προχωράμε με τους ξένους και τελείωσε.
2: Για να μπουν Έλληνες.
0: Συμφωνούμε.
2: Δεν έχουν την ίδια.
0: Πάμε τώρα.
1: Πάμε στο τι σου είπαν οι διαιτητές.
0: Ναι. Άκου, Μπίλη, τώρα. Εγώ το ψάξα ξαναλέω για μένα. Τώρα, αφού θες να το μοιραστούμε και δεν είχαμε συνοηθεί πριν με τον Βασίλη, αφού θες να το κουβεντιάσουμε, πάμε να το κουβεντιάσουμε λοιπόν.
4: Όχι καθόλου, εγώ τώρα το μάθα.
0: Ωραία, ωραία. Και οι δύο διαιτητές, θα σου πω κάτι. Είναι σημαντικό το ότι είχαν σήμα εδώ τη UEFA. Ήταν διεθνής το 24 που υποτίθεται άλλαξαν αυτοί οι κανονισμοί. Ο Κουκουρέγια στη φάση αυτή, για να σε ακούστηκε πάρα πολύ σήμερα, και δεν πρέπει να τα συγχαίουμε, έχει απλώς το χέρι κάτω. Και κατά τη γνώμη μου, γιατί έτυχε να είμαι και εκεί στο γύρο, σε αυτή την διοργάνωση, το κρατάει και το χέρι έτσι, όπως πρέπει πονηρά, για να χτυπήσει μπάλα επάνω. Εκεί λοιπόν έχει δοθεί μία οδηγία, ότι σε παρόμοιες περιπτώσεις, πρόσεξε, δεν είναι κανονισμός. Η οδηγία ισχυρή σύσταση.
1: Έτσι λέγεται.
0: Ισχυρή σύσταση. Σε αυτές τις περιπτώσεις λοιπόν, δώστε το πέναλτι, επιβραβέψτε αυτόν που πάει να σουτάρει προς την εστία και όχι τον αμυντικό. Κατανοητό αυτό. Τελειώσαμε.
2: Συγκεκριμένα η διρεκτίβα λοιπόν της Επιτροπής της UEFA μετά το Euro του 2024.
0: Θυμίζει λίγο κομμουνισμό αυτό το διρεκτίβα, γι' αυτό δεν το είπα.
2: Έτσι είναι, διρεκτίβα.
0: Εντάξει.
2: Λέει συγκεκριμένα ότι όταν υπάρχει επαφή με το χέρι που σταματάει ένα σουτ με την μπάλα κατευθύνεται προς το τέρμα. Θα πρέπει να τιμωρείται με πέναλτι, εκτός αν το σώμα, αν συνομένα το χέρι του αμυντικού είναι πολύ κοντά στην μπάλα και στο σώμα. Στην προκειμένη περίπτωση δεν πρόκειται να ξαναδιακόψω, μόνο αυτό, αν μου επιτρέπετε. Ή μάλλον, όχι, ολοκλήρωση, συγγνώμη, ολοκλήρωση και θα
0: πούμε. Όχι, πες το, εγώ δεν διαβάζω κάτι, γιατί μετά την κουβέντα που κάναμε, μετά από αυτά που έχω. Τα έχω
2: όχι, το λέω επακριβώς, γιατί ακριβώς.
0: Και ελληνικά και αγγλικά. Τα έχω
2: δει ακριβώς του είπαν η Επιτροπή Διαιτητών τη UEFA μετά το Euro 2024, επειδή είχε. Ξεσπάσει όλους αυτούς
0: τους πόλεμους. Συμφωνώ με τον Κώστα, λοιπόν, είναι διρεκτίβα, είναι μια ισχυρή σύσταση αλλιώς και όχι ένας κανονισμός. Παρ' όλα αυτά, δείχνει ένα δρόμο. Και έτσι πρέπει να αντιδρούν οι διαιτητές. Όμως εδώ μιλάμε για μια κατάσταση διαφορετική. Το χέρι είναι εδώ. Αφαίρεσε το χέρι από τον Κουκουρέγια, που θα πάει μπάλα.
1: Προς την εστία.
0: Πολύ ωραία. Αν αφαιρέσεις το χέρι το χθεσινό, η μπάλα θα πάει πάνω στο σώμα. Το χέρι είναι μαζεμένο εκεί. Περίμενε τώρα. Τι σημασία έχει αυτό.
4: Μπίλι.
0: Περίμενε, Μπίλι, θα σου πω. Τι σημασία έχει αυτό τώρα. Περίμενε που λέω. Δεν έχω πει ακόμα αν είναι πέναλτι ή όχι. Θα σου πω σε λίγο. Γίνεται το σουτ. Εκεί. Παρεπτόντως βρίσκει και ο παίκτης.
2: Αποκρούει Ραμίρες καταρχήν.
0: Σωστά, τον οδοφύλακα.
2: Αποκρούει Ραμίρες.
0: Και ο λόγος που κάνει τσάφο ο παίκτης εκεί στη γραμμή επάνω είναι αυτός. Ότι έχει βρει ο τροματοφύλακας του και δεν βρίσκει με το πόδι, βρίσκει με το χέρι. Πρώτη μπάλα. Εδώ λοιπόν βγάζουμε από τη μέση κάτι που μπερδεύει πολύ κόσμο, Βασίλη, και αμέσως σου δίνω το λόγο. Δεν έχω πει ακόμα σου λέει είναι πέναλτι. Θα σας κάσω, ναι, δεν πειράζει. Θα τα ακούσετε όλα. Αφού θέλετε, θα τα ακούσετε όλα.
2: Γι' αυτό και πήραμε καφέ.
0: Δεν υπάρχει αυτό που λένε κάποιοι από το πρωί, από χθες, ότι αυτομάτως όταν βρει η μπάλα στο χέρι επειδή πάει προς τα μέσα, είναι πέναλτι. Αυτό πότε ισχύει, όταν πας να βάλεις γκολ και η μπάλα βρει στο χέρι, ακόμα και αν το χέρι είναι εδώ, φέρ την μπάλα εδώ, ακόμα και αν το χέρι είναι εδώ. Εδώ κολλημένο, πρόσεξε. Και βρει εδώ. Δεν μετράει τον γκολ. Το είπες, Μπίλη. Το είπες καλά.
1: Κούντος.
0: Το είπε. Λοιπόν, ωραία.
4: Τι.
0: Αν το είπες, λέω αυτό, είπες ότι δεν μετράει. Αυτό δεν είπες.
4: Όχι, δεν είπα βλέπω, δεν βλέπω.
2: Δεν βλέπει γιατί δεν έχει την αρμόδια
0: πίσω. Λέω λοιπόν ότι κολλημένο το χέρι εδώ στο στήθος μου, ρε παιδί μου. Ό,τι πιο μαζεμένο υπάρχει. Ό,τι πιο μαζεμένο υπάρχει. Σηκώνομαι λίγο, κύριε Ντατσόπουλε, συγγνώμη. Εδώ λοιπόν το χέρι. Εδώ χτυπάει και μπαίνει γκολ. Ή μπαίνει, χτυπάει εδώ, μου στρώνεται και βάζω γκολ εγώ. Αυτό δεν μετράει.
2: Μα διαλύσω στον τηλεφωνικό.
0: Αυτό δεν μετράει. Είναι ξεκάθαρο. Εντάξει.
1: Ο σκόρερ όταν έχει επαφή με το χέρι, τέλος.
0: Ακόμα και αν στρωθεί σε συμπαίκτη του δίπλα και δημιουργήσει άμεσα ευκαιρία και γκολ. Έτσι.
2: Ωραία.
0: Τελειώσαμε. Το ξεκαθαρίσαμε αυτό. Αυτό είναι λοιπόν αυτό που δεν επιδέχεται ερμηνείας. Αν είναι κολλημένο ή δεν είναι. Αν βρεις το χέρι μόλις βάζεις γκολ, δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή καμία περίπτωση να μετρήσει.
2: Ωραία.
0: Κατανοητό. Πολύ πάμε ωραία. Τώρα στο άλλο. Στο άλλο μπορώ να ξεκινήσω να κουβεντιάζω εγώ με τον Κώστα, εγώ με σένα, εγώ με τον Τάσο, αν είναι κολλημένο ή όχι. Εδώ επιδέχεται ερμηνείας. Είναι κολλημένο.
1: Εδώ πάει
0: είναι,
1: η ερμηνεία
0: είναι.
1: Του διαιτητή.
0: Μπράβο. Αν θεωρείς λοιπόν, Κώστα, με εσύ ότι δεν είναι κολλημένο, που κουβεντιάζαμε πριν, μαζί σου είναι πέναλτι.
2: Εδώ...
0: Αν θεωρώ εγώ ότι είναι κολλημένο ή εν πάση περιπτώσει δεν λέει κολλημένο πουθενά το κανονισμός, να ξέρετε, λέει σε φυσική θέση και ακολουθεί την κίνηση του σώματος. Αν αυτό ισχύει λοιπόν, τότε δεν υπάρχει πέναλτι. Αν, ξαναλέω, κουβεντιάζω με τον Κώστα. Αυτός λέει αυτό, ο άλλος λέει στο chat το άλλο, ο άλλος εδώ λέει το άλλο. Έχουμε μια κουβέντα όμως. Δεν είναι κάτι θέσφατο. Αυτό θέλω να πω. Και τώρα, αν θέλεις να κουβεντιάσουμε για το αν είναι κολλημένο ή όχι, όλοι έχουμε την άποψή μας και μπορούμε να δούμε.
2: Επειδή...
0: Όμως θέλω να πω κάτι. Στο chat θέλω να πω, γιατί κι εσείς, δόλοι μου άνθρωποι, κάθεστε από το πρωί και ακούτε 100.000 πράγματα τα οποία είναι η μισή αλήθεια ή μέρος της αλήθειας. Αυτό ισχύει, αυτό μου είπαν δύο διαιτητές σήμερα, αυτό διάβασα με τα φτωχά αγγλικά που ξέρω. Και είναι καλά, πιστέψτε με τα αγγλικά μου, πάρα πολύ καλά. Και αυτό διάβασα και οπουδήποτε απευθύνθηκα. Και αυτό ξέρω γιατί κάνω αυτή τη δουλειά πολλά χρόνια. Προχωράμε.
2: Ωραία.
0: Μπίλι, περίμενε. Ο Μπίλι θέλει κάτι για τον διέκοψε και είναι μακριά. Είναι αγενές να τον αφήνω έτσι. Έλα.
4: Θέλω να πω ότι για αυτό που είπες πριν, αν είναι κολλημένο το χέρι, όχι κάπως αλλιώς το είπες. Τώρα δεν μου έρχεται. Ότι αν κάνει.
0: Αν είναι σε φυσική θέση ή δημιουργεί μεγαλύτερο εμβαδόν στο σώμα σου αντικανονικά.
1: Αν μεγαλώνει τον όγκο, ναι.
4: Ναι. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Mm-hmm. Αν η μπάλα. Όχι, θυμήθηκα τι έλεγες. Έλεγες ότι δεν έχει σημασία αν η μπάλα πάει μέσα.
0: Ναι.
4: Γιατί στο χέρι του παίκτη της Κηφισιάς, ακόμα και αν δεν είναι το χέρι εκεί, βρίσκει πάνω του. Έτσι δεν είπες. Βρίσκει πάνω του, άρα δεν πάει προς τα δίχτυα.
0: Δεν βρίσκει το είπα αυτό. Αλλά αν θα το κουβεντιάζουμε και αυτό, λέω ότι του χάλασε την πορεία της μπάλας και έκανε τσάφ αυτό.
4: Έχει σημασία αυτό όμως.
0: Όχι, δεν έχει πολύ σημασία.
4: Ναι, εγώ αυτό θέλω να ρωτήσω. Δεν αν έχει σημασία.
0: Δεν έχει σημασία.
4: Δεν έχει σημασία.
0: Όχι. Εγώ το είπα απλώς για ποιο λόγο έκανε τσάφ ο τύπος.
1: Αυτό το είπε, Βασίλη, στη λογική ότι δεν μεγαλώνει το σώμα ώστε να καλύψει την αιστεία.
4: Ωραία.
1: Πάνω σε αυτή τη λογική το.
4: Ωραία. Τάσο να σε. Εδώ, αν έρχεται η μπάλα, πηγαίνει προς τα δίχτυα και εγώ είμαι στη γραμμή της περιοχής και μου έρχεται στο κεφάλι και βάλω το χέρι μου έτσι, είναι πέναλτι ή δεν είναι.
0: Αν βάλεις το
4: αν
0: χέρι.
4: Αν το πάρω το χέρι, θα σκάσει το κεφάλι μου.
0: Ναι. Είναι πάνω από τον αδερφέ μου. Είναι πάνω. Είναι ψηλά.
4: Είναι δηλαδή, πέναλτι.
0: Ναι, μεγαλώνεις το σώμα σου, υποτίθεται. Ναι.
1: Δεν ακολουθεί.
0: Κατά τρόπο αντικανονικό.
1: Δεν ακολουθεί κάπως τη ροή. Ωραία. Του σώματος.
0: Ναι.
1: Τη φυσική
0: και κίνηση. Δεν ακολουθεί και την κίνηση αυτό που λέει. Είναι δύο πράγματα, προσέξτε. Ακολουθεί την κίνηση του σώματος, τη φυσική λέει εδώ συγκεκριμένα. Και το δεύτερο είναι μεγαλώνεις την έκταση του σώματός σου κατά αντικανονικό τρόπο. Εντάξει, το εμβαδόν, αν θέλεις, ρε παιδί.
1: Εδώ πέρα η όλη κουβέντα, για να συνεχίσει και ο Βασίλης, είναι αν θεωρεί κάποιος ότι είναι κολλημένο ή έχει φυσική
0: Σωστά.
1: θέση ή μεγαλώνει τον όγκο του. Εκεί γίνεται η κουβέντα από όλους. Για να το μαζέψουμε,
2: εάν
1: για να μην μπερδεύετε και το chat.
2: Να πω κάτι λίγο.
0: Ναι.
2: Λοιπόν,
1: θα μας πει ο Βασίλης να ολοκληρώσει λίγο.
0: Να πει ο Βομπίλ λίγο και αμέσως
1: να τελειώσουμε. Να κάνουμε ένα κύκλο.
4: Όχι, δεν θέλω. Να ακούσω τον Κώστα. Να ακούσω τον Κώστα θέλω γιατί εγώ πραγματικά.
2: Ακόμα ενδιαφέρον ότι.
4: Παιδιά, πραγματικά εγώ. Μισό λεπτό, Κώστα. Θέλω να πω ότι. Η FIFA, η UEFA, δεν ξέρω ποιοι, η FAB που υπάρχουν οι κανονισμοί, έλυσε μια για πάντα το θέμα του να μπει γκολ από χέρι. Είτε το χέρι ξεκινάει στη μεσαία γραμμή, είτε το χέρι είναι μέσα στην περιοχή και από εκεί παίρνει πλεονέκτημα παίκτης και βάζει γκολ. Το είπε πριν πολύ ωραία ο Βασίλης, λύθηκε μια για πάντα αυτό.
1: Σωστός.
4: Αν μπει γκολ από χέρι ή έχει ξεκινήσει η φάση από χέρι, δεν υπάρχει γκολ.
0: Επειδή θελημένο,
4: ακούσιο... Κολλημένο, ναι.
0: Ναι, ναι. Όχι, απλώς πολύ
4: εδώ
0: κόσμος δίνει,
4: με τα χέρια
0: μου,
4: που είναι πέναλτι ή δεν είναι πέναλτι,
0: ναι.
4: Πραγματικά πρέπει να δοθεί και εκεί μία ξεκάθαρη οδηγία για να ξέρουμε τι θα λέμε και τι θα κάνουν οι ποδοσφαιριστές και τι θα σφυρίζουν οι διαιτητές. Για παράδειγμα, ακόμα δεν έχει λυθεί το θέμα, είναι χέρι στήριξης, δεν είναι χέρι στήριξης. Ποιο είναι το χέρι το στήριξης. Πόσο ψηλά μπορώ να έχω το άλλο μου χέρι όταν πέφτω ή πόσο χαμηλά. Το είδαμε πέρσι σε ένα μάτς με τον ΠΑΟΚ. Επίσης πέρσι είδαμε ένα πέναλτι που μοιάζει κάπως με το χθεσινό του Παναθηναϊκού να δίνεται στον Ολυμπιακό στη Λάρισα. Ήταν πέναλτι ή δεν ήταν πέναλτι. Εγώ πραγματικά δεν μπορώ να δώσω ξεκάθαρες απαντήσεις.
0: Αυτό με το
4: γιατί δεν μου έχουν δώσει ξεκάθαρο κανονισμό.
1: Ακριβώς αυτό που λέει ο Βασίλης είναι γιατί μετά πάει στην ερμηνεία του εκάστοτε διαιτητή. Ναι.
0: Για το χέρι στήριξη, για παράδειγμα,
1: που το αφήνει την ερμηνεία.
0: Το χέρι στήριξη το έχετε δει όλοι στο Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, δεύτερη ομάδα που παίζανε τα παιδιά.
1: Δεν έχω διαφάσει, όχι. Ναι.
0: Το αν είναι χέρι στήριξη. Εγώ, α πούμε, τώρα εκεί σκέφτεσαι, λες χέρι στήριξη, ναι, αλλά ο παίκτης φεύγει με το χέρι εντελώς στην άκρη και δεν ξέρω αν έχει ακουμπήσει εγώ 100%. Δηλαδή εκεί είναι οριακό.
1: Μην πας μακριά. Το Βόλο ΣΑΕΚ πέρσι.
0: Το Βόλο ΣΑΕΚ.
1: Θυμάσαι με τον Μπουζούκι.
0: Ναι, ναι, ναι.
4: Μπράβο.
0: Σωστά. Μπράβο.
1: Που δεν ξέραμε τι θα γίνει. Τσακωνόμαστε με τον Μιρότσο.
0: Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις τώρα.
1: Και δεν ξέραμε τι είναι.
0: Επειδή έχει κάποιος εδώ, κάποιοι έχουν καήλα να πούν τι πιστεύω εγώ. Θα το πω τι πιστεύω εγώ. Αλλά νομίζω ότι ήταν πιο βασικό να ξεκαθαρίσω το τι λέει ο κανονισμός, το τι λένε οι άνθρωποι που γνωρίζουν λίγο καλύτερα από εμάς, γιατί έχει και σημασία και αυτό. Δεν τα ξέρουμε όλα σε αυτή τη ζωή και πρέπει να βελτιωνόμαστε, ξαναλέω. Και το τρίτο είναι ότι ο καθένας πλέον μπορεί να κουβεντιάσει με το φίλο του και να πει ήταν το χέρι σε κανονική θέση ή δεν ήταν. Εκεί πάει το πλέον το έργο. Όχι σε 10 πράγματα που λέγαμε μέχρι τώρα. Και ο Κώστας μου δείξε παρεπτόντως μια φωτογραφία πριν που, όπως φαίνεται, δεν είναι κολλημένο. Έχεις δίκιο, μάλλον πέναλτι είναι. Και θα σου δείξω εγώ μια άλλη που είναι από πίσω που θα πεις εσύ. Μάλλον κολλημένο.
2: Αν μου επιτρέπετε κάποια στιγμή να μιλήσω.
0: Κάτσε ρε Κώστα, περίμενε ρε. Να ξεκαθαρίσουμε λίγο αν έδιω. Μπιλί, εσένα που είσαι μακριά. Κώστα, εσένα που είσαι πιο κοντά και εσένα. Είναι σαφές ως κανονισμός αυτό που είπα. Ως κανονισμός. Πάμε τώρα λοιπόν. Δω λόγο στο Γουλή.
4: Ως κανονισμός αυτό που λες. Μάλλον είναι σαφές. Πάμε στον Κώστα.
0: Ωραία.
2: Υπάρχει λοιπόν μια ξεκάθαρη εικόνα που προφανώς αυτό έχει δει ο Παπαδόπουλος, ο οποίος κακώς βιάστηκε και το πέρασε αέρα πατέρα τη φάση νωρίτερα του Νταμπόρδα, γιατί την μπάλα έχει περάσει τη γραμμή και την έχει σκουπίσει μέσα σε 10 δευτερόλεπτα. Στο πέρασε, δεν πέρασε. Λες και ήταν. Και εγώ δεν ξέρω τι.
0: Για το σκάσιμο, λες.
2: Ναι. Το έχει περάσει μέσα σε ούτε 10 δευτερόλεπτα. Ο Παπαδόπουλος λοιπόν βλέπει στη φάση αυτή την εικόνα που σου έδειξα νωρίτερα, όπου, μιας και το κάνεις παραστατικά, συγγνώμη κύριε Ντάτσο.
0: Καλά, πάρε την μπάλα.
2: Έχει αποκρούσει ο Ραμίρες και παίρνει αυτή τη στάση. Την έχω τη φωτογραφία για ποιον αμφιβάλλει, μπορεί να τη στείλω στον οποιοδήποτε. Ο Ραμίρες το χέρι δεν είναι καθόλου κολλημένο, είναι εδώ. Είναι εδώ. Είναι εδώ. Δεν είναι ούτε ακολουθή φυσική ροή φορά του σώματος. Έχει μεγαλώσει. Έχει μεγαλώσει. Το σώμα του είναι χέρι καθαρό και μετά το κάνει αυτή ακριβώς την κίνηση. Αυτό βλέπει ο Παπαδόπουλος.
1: Αν είναι εδώ.
2: Είναι εδώ. Όχι,
1: εδώ
2: είναι,
1: δεν του μεγαλώνει το σώμα, έτσι
2: είναι
1: το
2: μπροστά. Τα σώμα εδώ είναι. Θα σου στείλω φωτογραφία, τι δεις. Είναι εδώ.
0: Ναι.
2: Εδώ. Και μπάλα βρίσκεται εδώ και κάνει αυτό.
1: Άρα φεύγει το σώμα του, λες.
0: Σπύρο, βρες μου τις δύο φωτογραφίες
2: που την
0: έχω στείλει εγώ τώρα και την άλλη που υπάρχει από την άλλη κάμερα. Τις δύο φωτογραφίες. Τις θέλω και τις δύο.
1: Αν και πάντα λέμε ότι οι φωτογραφίες είναι ένα περίεργο. Είναι το.
2: Μα η μπάλα είναι η στιγμή που σκάει η μπάλα στο χέρι του.
1: Να εξηγήσουμε, επειδή θα δουν μάλλον δύο διαφορετικά πράγματα ο κόσμος.
2: Να αυτό που μου λέει ο Βασίλης, ότι υπάρχει η άλλη γωνία. Η άλλη γωνία όμως μου κρύβει. Έχω ένα χέρι που μου κρύβει από πού είναι η μπάλα και σε ποιο σημείο είναι ακριβώς το χέρι. Εγώ βλέπω ξεκάθαρα μπροστά μου πιάτο ένα χέρι το οποίο είναι εδώ. Και το στείλω τώρα και στο Σπύρο.
0: Το στείλει για να τα ετοιμάσει. Φτιάξτε τα μας, παιδιά, τα δύο στο καρέ, αν μπορείτε, βρείτε τα για τις δύο περιπτώσεις. Όμως χαίρομαι που έχει πάει τουλάχιστον η κουβέντα σε αυτό που πραγματικά υπάρχει. Στο αν είναι κολλημένο ή όχι. Πλέον κουβεντιάζουμε για κάτι
1: συγκεκριμένο. Στην ερμηνεία του καθενός.
0: Εντάξει. Και τελείωσε το θέμα.
1: Εγώ επειδή χθες το βράδυ το είχα πολύ αμφίβολο στο κεφάλι μου, πραγματικά ό,τι και να έλεγε ο καθένας θα είχε μία βάση.
4: Και εγώ.
1: Η άποψή του.
4: Και εγώ.
1: Δηλαδή,
4: και
1: πραγματικά
4: εγώ.
1: Δεν είχα κάτι ξεκάθαρο. Από χθες αργά το βράδυ, γιατί το ξενυχτήσαμε εκεί πέρα με τα μηνύματα και τα βίντεο που μου στέλνανε. Μέχρι και το πρωί που μίλησα.
4: Λαλιώτης από πίσω.
1: Λαλιώτης, ε. Τι πάει, βόλτα το σκυλό.
0: Αυτό είναι πίσω.
4: Μιλάμε για ποδόσφαιρο. Γιατί.
1: Φύγε. Και τρέχει. Αλλεργία.
2: Ο Ηλίας μπορεί να έρθει. Ο Ηλίας μπορεί να μιλήσει. Ήταν χρόνια ρεπόρτερ του Παναθηναϊκού στο ποδόσφαιρο.
0: Είναι ψημένο.
1: Ήταν κολλημένο το χέρι.
4: Ήταν πέναλτι χθες του Παναθηναϊκού ή όχι.
5: Είναι εύκολη φάση για το διαιτητή, γιατί δεν του δίνει κανένα περιθώριο να ερμηνεύσει τη φάση. Είναι ξεκάθαρος ο κανονισμός. Σε άλλες φάσεις, ο διαιτητής πρέπει να ερμηνεύσει αν είχε πρόθεση, δεν είχε. Εδώ είναι ξεκάθαρο. Πάει μπάλα προς το τέρμα, βρίσκει σε χέρι που δεν έχει φυσική θέση, άρα είναι πέναλτι. Είναι η οδηγία που έχει δοθεί, από όσο γνωρίζω, για όσα διάβασα, που έχει δοθεί σε όλους τους διαιτητές. Οπότε νομίζω είναι ξεκάθαρο πέναλτι.
4: Ευχαριστούμε, θα σε ειδοποιήσουμε.
0: Ευχαριστούμε.
1: Είσαι υπερτυχερό.
0: Αυτό που σε ειδοποιήσουμε είναι μαχαιριά στην καρδιά. Ποτέ δεν το παίρνει τηλέφωνο.
2: Πολλά χρόνια ρεπόρτερ, Βάντα. Έχουμε κάνει και προετοιμασίε μα.
1: Αυτό που ήθελα να πω είναι ότι το βράδυ είχα ισχυρέ αμφιβολίε είτε για το ένα είτε για το άλλο. Δεν υπήρχε κάτι ξεκάθαρο. Είναι δεν είναι. Το πρωί που μίλησαμε για πάρα πολλή ώρα με διαιτητή και προφανώ εγώ δεν ξέρω.
0: Όχι τον ίδιο πάντω.
1: Όχι τον ίδιο σίγουρα γιατί μιλήσαμε.
0: Γιατί εγώ το παππού.
1: Μου είπε, επειδή δεν είχε και καμιά. Πλέον έχει αποσυρθεί από το ποδόσφαιρο, δεν είχε κανένα πρόβλημα να το πει. Μου λέει, εγώ εκτιμώ ότι δεν είναι. Και μου έστειλε και τον κανονισμό κανονικά. Θεωρώ, μου λέει, ότι δεν είναι σε θέση το χέρι που του μεγαλώνει τον όγκο ή το σώμα. Είναι κάτι σε ερμηνεία. Μου έχει στείλει και τον κανονισμό εδώ πέρα ολόκληρο από IFAB. Από
2: το ότι μιλάτε όλοι πάντως με Έλληνες διαιτητές με τρομάζει. Δεν του έδινε ούτε τον πυρετό μου σε Έλληνες διαιτητές.
1: Εντάξει. Εγώ καταλαβαίνω.
2: Το ακούω και οτιδήποτε.
0: Το ακούω και αυτό που λες.
2: Ούτε τον πυρετό μου, ούτε το σκύλι μου να το βάλει βόλτα.
0: Το ακούω και αυτό που λες. Αλλά να ξέρει αυτού του δύο τουλάχιστον σε εμπιστεύουμε λίγο παραπάνω από αυτού που βλέπω τώρα. Στο λέω κανέναν.
1: Πάντως δεν είναι μια καραμπάμ φάση. Ευνοία του Παναθηναϊκού ή καραμπάμ φάση.
0: Μόνο, το κουβεντιάζουμε τόση ώρα μόνο.
1: Ναι, είναι κάτι αμφίβολο. Ναι. Πήρε το σφύριγμα ο Παναθηναϊκός. Μπορεί να στην άλλη φάση, αν είχαμε το Gone Light Technology, να είχε αδικηθεί ο Παναθηναϊκός για την μπάλα, μπήκε μέσα. Τώρα προσπαθούμε να βοηθήσουμε και τον κόσμο να καταλάβει. Εδώ δεν έχουμε καταλάβει ίδιοι ακριβώς το τι συμβαίνει και το τι είναι ακριβώς. Πάντως, από ό,τι κατάλαβα από τον κανονισμό, δεν υπάρχει κάτι ξεκάθαρο. Είναι αυτό τέλος. Είναι αυτό που περιέγραφε ο Μυρότσος, ότι δεν είναι όπως το σκόρερ. Αυτό που πες και εσύ.
0: Αυτό είναι αρκετά ξεκάθαρο που λέμε τώρα. Το μετά είναι αν είναι κολλημένο ή όχι.
1: Ναι, άλλο αυτό. Ναι, ναι. Αυτό λέω. Δεν είναι η φάση ξεκάθαρη. Όπως είναι όταν βάζεις γκολ. Ναι. Ακούμπησε το χέρι ο σκόρερ.
2: Τζάνι στη φωτογραφία την έχει πάντως. Ναι. Μπορεί να τη χρησιμοποιήσει αν χρειαστεί.
0: Και τις δύο τις έχεις, παρακαλώ. Θα βρεις και τις δύο. Και θα τις δείξεις τη μία πίσω από την άλλη. Για να δούμε αυτό που λέει ο Καπετανάκος. Ότι από που βλέπεις την κάθε γωνία.
1: Είναι το κλικ, είναι η στιγμή, είναι η οπτική, είναι πολλά πράγματα.
0: Επίσης, Βασίλη, θυμάσαι εσύ γιατί το έχεις κάνει δεκάδες φορές. Όταν πας να διώξεις την μπάλα από εδώ που βρίσκεσαι προς την αριστερή σου πλευρά, το περιγράφω τόσο παραθετικά γιατί ο Βασίλης δεν έχει εικόνα. Ξέρεις το σώμα πως παίρνει μια φορά προς τη μία πλευρά και το χέρι προς την άλλη. Κατάλαβες. Γυρίζει το σώμα προς την άλλη.
2: Ναι.
0: Αυτό ακριβώς είναι
1: ναι.
0: Εκεί.
1: Όταν πηδάει ο άνθρωπος δεν πάει να το χειρίζει.
0: Σωστά. Πάει να το μακρύνει και το χέρι πάει εδώ.
4: Εγώ να πω ότι ο παίκτης της Κηφισιάς. Το μόνο σίγουρο είναι ότι ο παίκτης της Κηφισιάς δεν απλώνει. Ακόμα και αν πούμε ότι το χέρι δεν είναι απλωμένο. Δεν είναι κολλημένο και είναι απλωμένο. Δεν απλώνει το χέρι του για να βρει την μπάλα. Ο παίκτης της Κηφισιάς ξεκάθαρα τρέχει. Για να κάνει αυτό που έκανε, δηλαδή να κόψει την μπάλα πριν περάσει τη γραμμή.
1: Με το σώμα ή το
4: δεν φόβι. Θέλει
1: το
4: να κάνει πέναλτι.
2: Ναι, ναι, το δεν υπάρχει πρόθεση. Δεν σημαίνει,
0: αλλά δεν σημαίνει κάτι.
2: Ότι
0: αυτό,
2: δεν υπάρχει παράβαση.
4: Καμία στον
2: προκειμένη
4: περίπτωση. Αλλά δεν σημαίνει απολύτως τίποτα.
2: Συμφωνώ. Ο άνθρωπος δεν ήθελε να κάνει πέναλτι. Δεν είναι καλά.
4: Δεν σημαίνει τίποτα.
1: Απλώς ίσως στην ερμηνεία του κανονισμού αυτό να βοηθάει τους διαιτητές. Άμα έβλεπε μια πρόθεση στην κινησιολογία του σώματος και βλέπει πρόθεση, πιο εύκολα να το έδινε. Ναι. Αν, λέμε, αν
2: εάν υπάρχει πρόθεση βέβαια να σταματήσει την μπάλα πρώτη περάσει τη γραμμή, τιμωρείται με αποβολή. Εδώ δεν ήταν καν για παρατήρηση, διότι δεν έχει τη συγκεκριμένη πρόθεση ο συγκεκριμένος παίκτης. Μολονότι όμως η παράβαση υπάρχει.
0: Αυτά. Τώρα... Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ κάτι, παιδιά, και θα το καταθέσω. Και ίσως πολλούς τους ξενίζει εδώ, γιατί ίσως δεν έχουν και εικόνα από την εκπομπή πολύ καιρό. Όσοι μας βλέπετε λίγο καιρό παραπάνω, θα το έχετε καταλάβει. Εδώ μπορεί να έχουμε διαφορετικές απόψεις, αλλά ο καθένας θα μιλήσει με επιχειρήματα και με ρεπορτάζ. Αν κάποιος τελικά είναι σωστός ή λάθος, κρίνετε κι εσείς. Έχετε άποψη. Εμείς τον κανονισμό σας είπαμε τώρα. Εσείς με βάση τον κανονισμό κρίνετε τι είναι. Έχετε μάτια και βλέπετε. Να κάτσω εγώ να πω στον καθένα τι θα πιστέψει ή τι θα δει. Όχι, εγώ θα του πω τι ισχύει και εσύ δες. Επίσης, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ, Μπίλη μου, που με επιχειρήματα τα κουβεντιάζουμε όλα. Όλα. Δηλαδή υπάρχει κάτι που έχει τεθεί εδώ και ένα χρόνο και κάτι και δεν έχουμε συζητήσει, Κωστά.
2: Όχι.
0: Όλα τα κουβεντιάζουμε. Και ο καθένας με τον τρόπο του. Θα πειράξει και λίγο ο ένας και ο άλλος. Δεν ήρθε ακόμα ο Βελζεβούλ εδώ σε λίγο, ο Βερβελές. Αλλά κατά τα άλλα, όλα αυτά συμβαίνουν και 14 μήνες.
2: Φίλο που ρωτάει, αν ήταν το αντίθετο, αν θα το έδινα. Τα αντίθετα τα έχουμε δει και το έχω αποδεχτεί. Όταν υπάρχει τέτοια παράβαση, υπάρχει πέναλτι.
0: Εσύ δεν είπες για τον ΠΑΟΚ προχθές, πρόσφατο, ότι υπάρχει μακάρισμα.
2: Και η μόνη μου ένσταση είχε να κάνει με το
0: φάουλ. Υπάρχει νωρίτερα φάουλ στον Κάγκουα.
2: Αυτό.
0: Στο οποίο συμφωνώ ότι υπάρχει φάουλ στον Κάγκουα.
1: Και εγώ είχα πει για την αποβολή του Κοϊτά με την Κηφισιά.
0: Ναι. Έλα, Μπίλη, θέλεις κάτι.
1: Μιλάμε υπό αυτό το πρίσμα, δεν μιλάμε πλέον.
4: Θέλω ένα γενικό, ένα πολύ γρήγορο σχόλιο να κάνω πριν σας αφήσω, γιατί πρέπει να ετοιμαστούμε σιγά σιγά για
2: την
4: πάμε στο γήπεδο, γιατί καταλαβαίνετε ότι μια τηλεοπτική μετάδοση θέλει αρκετή ώρα νωρίτερα να πας.
2: Το έχετε οργανώσει.
1: Μετά από πόσα χρόνια κάνεις μετάδοση μπάσκετ?
4: Μετάδοση μπάσκετ κάνω μετά από 13 χρόνια.
1: Με το που είπες θα κάνεις 13.

0: αυτό που μου έκανε εντύπωση από τον Παναθηναϊκό είναι ότι το μάτς του είναι το πρώτο μάτς επί ελληνικού εδάφους τουλάχιστον που του στραβώνει. Δηλαδή είναι ένα μάτς που το έχει στο 1-0, παίζει με παίκτη παραπάνω. Το φυσιολογικό είναι να το κάνει 3-0, του στραβώνει μετά το λάθος του Φαντρόγγελεν και δεν βλέπω αυτό που έβλεπα τα προηγούμενα χρόνια από τον Παναθηναϊκό. Δηλαδή ένα πανικό, ένα σκούσμα την μπάλα, μήπως γίνει κάποια στραβοκλωτσιά και big goal. Κράτησαν την μπάλα χαμηλά, έπαιξαν το ποδόσφαιρο που προσπαθούν να μάθουν από τον προπονητή τους να παίζουν και σου έδιναν την αίσθηση, ενώ θα σου έλεγα με τον Ράφα Μπενίτεθ ότι θα έλυγε 1-1, εδώ σου έδιναν την αίσθηση ότι αργά ή γρήγορα θα το βρουν τον γκολ και θα πάρουν την νίκη. Και το βρήκαν και δύο γκολ και πήραν την νίκη. Νομίζω ότι αυτό είναι πολύ θετικό για το... για το αύριο του Παναθηναϊκού.
1: Και ανεξάρτητα από αυτές τις δύο φάσεις που μιλάμε διαιτητικά, πιστεύω ο Παναθηναϊκός θα βρει και αυτό που ήθελε και θα κέρδιζε. Mm-hmm. Έτσι όπως έπαιζε και η Κηφισιά στο δεύτερο ημίχρονο, νομίζω ότι τα είχαν δώσει όλα.
0: Αν δεν σφύριζαν τα δοκάρια, θα το βρίσκε.
1: Ναι. Ναι.
0: Αν δεν σφύριζαν τα δοκάρια, θα το βρίσκε. Αλλά μπορεί να έπεφτε και πάνω σε έναν καλό τερματοφύλακα, μπορεί να κάνει τις ευκαιρίες και να μην το
1: βρίσκε. Το πιθανότερο είναι ότι θα βρίσκε.
0: Αυτό δεν πρέπει. Σωστά. Αυτό που πρέπει να κρατήσει είναι ο τρόπος με τον οποίο προσπάθησε να αντιδράσει και αντέδρασε, το ποδόσφαιρο που έπαιξε. Και καμιά φορά πρέπει να βλέπουμε πέρα από το αποτέλεσμα.
2: Μπίλη, ευχαριστώ. Έχω και καλώς κάνεις και αναφέρεσαι
0: πέρα, όλοι μαζί.
2: Και στο αγωνιστικό κομμάτι, γιατί εμείς θα πάμε λίγο αργότερα εκεί, αφού ξεκινήσουμε με ΠΑΟΚ και Άρη. Αλλά καλά κάνεις και αναφέρεσαι, γιατί έγινε και ένα μάτς χθες και έχει δείξει πολλά πράγματα. Και ο Παναθηναϊκός, για μένα και ο Ταμπόρδα, για μένα και ο Αντίνο, και θέλω κουβέντα και για αυτόν ιδιαίτερη.
3: Όλα τα πούμε.
2: Και για μένα, πόσο ωραίο αυτό το τριγωνάκι όταν μπήκε αυτός ο τρελός ο Ουναΐ μέσα μαζί με τον Λούζα, μαζί με τον Ταμπόρδα, μαζί με λίγο εκεί την παρεούλα εκεί που την κρύβουν την μπάλα όταν θέλουν. Και όταν έχει πετύχει και δεύτερο γκολ ή τρίτο, άρα είναι και λίγο πιο ήρεμος, άνετος. Αλλά την κρύβουν όπως και να έχει οι άνθρωποι αυτοί. Θέλω να το δω λιγάκι στη συνέχεια αυτό, μου αρέσει. Στο μάτι είναι ωραίο δηλαδή.
1: Έχω ένα φίλο στην ΑΕΚΤΖΙ που μου λέει ρε καπετανάκ, ο αλήθεια λες. Άμα έπαιρνε η ΑΕΚ τέτοιο πέναλτι, θα μαστίνα στον τοίχο. Άκου φίλε μου, είτε το δίναν στην ΑΕΚ κατά, υπέρ, δεν με ενδιαφέρει, εγώ το ίδιο πράγμα θα έλεγα. Γιατί κάθε φορά νομίζω ότι και πέρσι το είχα δείξει διαιτητικά ποια είναι η άποψή μου και όταν υπήρχαν αποφάσεις υπέρ της ΑΕΚ και κατά. Και φέτος πριν δύο εβδομάδες είπα ότι στην Κηφισιά θα μπορούσε να δοθεί η κόκκινη του Κοϊτά στη Λεωφόρο. Οπότε ό,τι και να μου λένε, εγώ δεν αλλάζω. Είτε είναι live, είτε είναι σε εκπομπή.
2: Ναι, ρε, εννοείται.
1: Το ίδιο πράγμα θα λέμε. Στο λέω.
2: Θα πούμε προϊόν άποψης και ρεπορτάζ.
1: Όχι, ναι, δεν έχω κανένα κέρδο. Δεν έχω πληρώσει κανένα.
2: Μπίλη, φιλιά, σα αφήνουμε, ναι. Να πω μόνο για τον Μιρότσο.
1: Καλή μετάδοση.
2: Πώς του έσβησε, έτσι έλεγε ο άλλο. Μαύρη μέρα, λέει ο
1: άλλο. Όλα αυτά για να κάνει κοντινό στα μάτια του.
3: Ναι.
1: Ξέρω εγώ τι κάνει.
3: Να μεγαλώσει η κάμερα, όλο το.
2: Λοιπόν, για να το κλείσουμε αυτό και να πάμε λίγο στον Χαστά. Θα προειδεάσω τον κόσμο ότι θα ξαναγίνει αυτό άλλη μια φορά για να περάσουμε πάλι στα φώτα μας τα κανονικά. Γιατί τώρα είμαστε όπως πρέπει να είμαστε με τη γεννήτριά μας. Οπότε σε λιγάκι θα είναι πάλι αυτό. Ας ελπίσουμε να παίζει κάτι άλλο και όχι εμείς στον αέρα εκείνη τη στιγμή. Οπότε κανονίστε το, Γιάννη, αν το ελέγχουμε αυτό. Στον Τατσόπουλο απευθύνομαι. Πάμε τις δύο φωτογραφίες που έχουμε να δείξουμε. Λοιπόν, αυτό είναι το ένα που μου δείχνει ο Κώστας ότι δεν είναι κολλημένο. Πολύ σωστά φαίνεται.
3: Είναι στιγμή της επαφής στην μπάλα με το χέρι του.
2: Πάμε και το άλλο. Εδώ λοιπόν φαίνεται κάτι διαφορετικό, κυρίως γιατί έχει φτάσει η μπάλα εκεί πρώτα στο χέρι και μετά στο πόδι, όταν κάνει τσάφο παίκτης. Βλέπεις πώς αλλάζει η οπτική σε δύο φωτογραφίες.
3: Είναι η εξέλιξη όμως αυτή.
2: Σωστά.
3: Το χέρι ήρθε επανήλθε έτσι.
1: Οι φωτογραφίες έτσι είναι, παιδιά, δεν πρόκειται να βγάλεις. Μόνο από το πλάνο.
2: Και πάμε από το site από την IFAB. Που λέμε την IFAB, την περίφημη. Τι σου είχα δώσει να δείξεις νωρίτερα. Πάμε να το δούμε. Την έχεις. Ωραία. Δείξε και λίγο, πολύ γλαφυρά εδώ. Δείχνει τι είναι πέναλτι και τι όχι, πού είναι το χέρι κάθε φορά και πού δεν πρέπει να είναι. Το έχεις. Αν το έχεις, δώσ' το. Ωραία. Λοιπόν, αυτή που μοιάζει είναι η τρίτη περίπτωση. Αρκετά. Αρκετά λέω, Κώστα. Μη και, ναι. Και κοιτάσω.
1: Το πιο κοντινό στην περίπτωση
2: μας. Το πιο κοντινό. Εκεί λοιπόν δεν είναι πέναλτι, γιατί λέει ο άλλος μέσα. Αν βγάλει το χέρι, πολύ γλαφυρά τώρα, αν το κόψει το χέρι.
1: Close to the body and does not.
2: Ναι.
3: Ναι, το θέμα είναι ότι δεν είναι το χέρι κολλημένο στο κορμί που είναι στην προκειμένη περίπτωση στη φωτογραφία μας.
2: Εντάξει.
1: Είναι
2: νομίζω πάντως πως δώσαμε τα φώτα μας για το πω τι ισχύει και τι όχι. Προχωράμε. Τι φωτό διάλεξες ρε Μπάκο? Δεν διάλεξα, διάλεξαμε. Δείξαμε τις δύο φωτογραφίες που προκύπτουν από παγωμένο replay από τη μετάδοση του καναλιού που έδειχνε τα...
3: Πάντως, αυτό που έχω κάνει στο Σαούλη σήμερα,
2: ναι.
3: Θα φοβάστε και θα σου εξηγήσω μετά.
2: Θέλω να μου πεις.
1: Ένα πράγμα που θέλω να συμπληρώσω για τη φάση.
2: Μισό μόνο αυτό. Ναι, η καλύτερη αθλητική εκπομπή στην Ελλάδα.

0: Μην κολλάτε πουθενά, αδέρφια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και για την παρέα. Ευχαριστούμε και για τα σχόλιά σας, τα πολύτιμα. Τα περισσότερα δηλαδή, όταν κάποιοι αρχίζουν και κουβεντιάζουν στο chat και ξεκατηνιάζονται, δεν έχετε θέση εδώ. Τώρα, αφού ξέρεις, θα γίνει το μπαν είτε αργά είτε γρήγορα. Αν θέλετε να είμαστε παρεούλα όλοι εδώ και να περνάμε καλά, μείνετε μαζί μας. Εγώ θα το απολαύσουμε πάρα πολύ την παρέα σας, να ξέρετε. Για λέγε, Έρτα.
1: Είναι ένα κακό γιατί λάθος μου που δεν το θυμήθηκα πριν να το πω, να έχω κοινά που στη Μυρό και θέλω και εσάς. Αν θυμάμαι το VAR, καλεί τον διαιτητή όταν υπάρχει ένα εξώφθαλμο λάθος. Σωστά.
0: Ναι, ωραία. Ένα εξώφθαλμο λάθος.
1: Εδώ θεωρεί ότι υπάρχει εξώφθαλμο λάθος, δηλαδή είναι τόσο προφανές για τον βαρίστα.
0: Πάσο. Εδώ περίμενε. Αν έχει αυτή την άποψη, καλά κάνει και τον καλή.
1: Εξώφθαλμο λάθος. Όχι λάθος.
0: Εγώ δεν είμαι στο μυαλό λάθος του Παπαδόπουλου.
2: Εάν ο Παπαδόπουλος, ο οποίος παραλαμβάνω το πέρασε τον
1: κόλπο. Εγώ τα αφήνω και δεν θέλω την άποψή
2: σας. Για μένα
1: δεν είναι εξώφθαλμο, γι' αυτό σας το λέω.
0: Ναι, το καταλαβαίνω.
2: Φάση νωρίτερα, 6 λεπτά του ταμπόρδα την πέρασε στα 7 δευτερόλεπτα. Εάν έχει το πλάνο που μόλις σας έδειξα, που φαίνεται το χέρι ότι δεν είναι κολλημένο στο σώμα, θεωρεί ότι λαθασμένα δεν έχει υποδεχτεί το πέναλτι. Και αυτό φωνάζει και το. Και το. Πώς το λέγανε το. Έλα.
1: Εντάξει, δεν έχουν φωτογραφίες.
0: Τον έχουνε, ναι, το πλάνο. Θυμάμαι, ναι.
2: Το πλάνο ναι. Από φωτογραφία, από την γιατί από βίντεο αγώνα είναι.
1: Άλλο στη φυσική ροή, μια φάση, άλλο το να έχει μια φωτογραφία.
2: Εσύ, Τάσο, στη φωτογραφία το πλάνο τώρα που ξέρουμε ότι. Το πρώτο,
1: μπορεί να παραπλανηθεί το οτιδήποτε.
2: Το πλάνο που βάλαμε το πρώτο είναι από τηλεοπτική. Τηλεοπτικό
1: και το υπόλοιπο
2: είναι.
1: Και του Βασίλειου.
2: Του Βασίλειου
1: και έχουν κυκλοφορήσει από χθες το βράδυ και παραποιημένες στο AI. Τι είτε από τη μία πλευρά, είτε από την άλλη.
0: Έχω δει μια παραποιημένη.
1: Έχουν κάνει σε μία τον Αντώνης έτσι.
0: Όχι, έχω δει μια παραποιημένη που στον γκολ ακούω. Για να δείξει. Α, μάλιστα.
1: Το προγραμματισμένο είναι αυτό.
0: Ωραία. Εντάξει, είμαστε τώρα. Έχει άλλο φωτογραφικό. Τελειώσαμε έτσι.
1: Έχουμε άλλο πόλεμο.
0: Δεν πέφτει άλλο, άλλο μαύρο. Έλεγε λοιπόν.
2: Τι rave party είναι αυτό, ρε παιδιά, που ήρθαμε. Τι παρτάρα είναι αυτή.
0: Για να εξηγήσω τον κόσμο. Περάσαμε από κανονικό ρεύμα σε γεννήτρια και από γεννήτρια σε κανονικό ρεύμα. Υπήρχε ένα θεματάκι.
1: Είμαστε σε πιλωτική διάβαση.
0: Προγραμματισμένο. Νομίζω δεν θα ξαναγίνει. Νομίζω. Είχε ένα βάρη για να παραποιήσει το που βρίσκεται η μπάλα και να δείξει ότι.
2: Ευχαριστώ που μου φέρεις την Tomorrowland πιο γρήγορα στη ζωή μου. Φέρατε την Tomorrowland στη ζωή μου, θα σε ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ όλους που το κάνετε αυτό.
0: Έχει βάλει μπάλα λοιπόν που σκάει μπάλα έξω από τη γραμμή και είναι του Champions League μπάλα. Δεν είναι της διοργάνωσης.
2: Ωραίο.
1: Είναι εικόνα από το μέλλον.
0: Μια δουλειά είχες να κάνεις.
1: You have one.
0: Να παραποιήσεις μια εικόνα και έβαλες το Champions League μπάλα. Τρομερό.
2: Καλό, πολύ καλό.
0: Λοιπόν, έλα, πάμε παρακάτω. Μια αναφορά στην Elabet. Νομίζω είναι η κατάλληλη στιγμή να δεσβήσουν τα φώτα πάλι. Elabet, ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας ανέχεσαι με όλες τις παραξενιές μας και όλα τα υπόλοιπα. Είσαι μαζί μας 3 με 5 καθημερινά και σήμερα Παρασκευή για τελευταία μέρα της εβδομάδας. Ψέματα. Την Κυριακή έχουμε πάλι εκπομπή εμείς, έτσι.
2: Την Κυριακή τελειώνει η εβδομάδα, φίλε. Και ας πω κάτι.
0: Είμαστε όμως μαζί. Όχι, εσύ στο γήπεδο.
2: Από το γήπεδο, θα επικοινωνήσουμε.
0: Τι μας έχει κάνει η Κυριακή μετά ματσάκι.
1: Τι ώρα.
2: Είναι αργά, 9:30. Δηλαδή 11:30 θα βγω, θα έχετε μια ώρα ήδη.
1: Τι ώρα βγαίνουμε?
0: Ναι, 10:30 είμαστε αέρα.
2: Θα είστε μια ώρα.
0: Είσαι εδώ εσύ?
1: Όχι. Αφού θα είμαι στο Θεόδωρο Κλοκοτρόνη.
0: Τι ρωτάω πάλι και πάλι. Να σου πω, δεν θα ξεκινήσει από εκεί και θα έρθει εδώ.
1: Όχι, όχι, δεν πρόλαβα. Θα μείνω εκεί, θα βγω από εκεί όσο θέλετε. Θα μιλήσω με του ανθρώπου σα. Ελπίζω να με βοηθήσουν.
2: Ο Διονύσης δεν παίζει Σάββατο.
0: Θα μιλήσουμε, εντάξει, έχουμε μια καλή επαφή με του ανθρώπου σα.
2: Ο Διονύσης είναι Σάββατο, αν μπορέσει ο Διονύσης.
0: Ο Διονύσης θα έρθει μόνο και ο Σαούλης και ίσω Αβραμίδης.
2: Με αυτό που του έχω κάνει του Σαούλη σήμερα, δεν ξέρω πώ αντικατάσταση θα είναι αυτό που του έχω κάνει.
0: Ολυμπιακό Όφη 7 και Ηρακλή Ατρόμητο 9 το Σάββατο. Τα δύο μάτσα αυτά, Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου, Καλαμάτα Βόλος. Καλό παιχνίδι αυτό.
2: Αυτό νίκια γίνεται. Ξεκινάει την νίκια πλέον η Καλαμάτα τα εντός. Με το Παναθηναϊκό είναι δεδομένα.
0: Μου το έλεγε ο Σπύρος χθες.
2: Και αυτό. Αλλάζουμε,
0: έτσι.
2: Πλέον είναι νίκια. Μέχρι να μπορεί να πάει στην παραλία. Ωραία. Που λένε ότι θα αργήσει λίγο ακόμα.
0: Αστέρας ΑΕΚ τώρα 6-7 είναι το μάτσα αυτό. Θεοδωρός Κολοκοτρώνης. Και η Φυσιά Λεβαδιακός 9. Πάω Κάρης 9.
1: Καλά,
0: και 9:30.
1: Τηλεοπτικά υπάροχη τα έχετε κάνει.
0: Ρε φίλε.
1: Αχταρμά. Ό,τι χειρότερο.
0: Δεν θυμόμουν ότι και το πάω Κάρης είναι. Α, το πάω, το θυμόμουν. Ναι, αυτό μας βολεύει.
1: Κοίτα εδώ τι κάνουν.
0: 11 παρά έχει τελειώσει.
1: Είσαι φίλαθλος. Πληρώνεις τα πάντα.
0: Και θες να δεις τα.
1: Και θες να δεις την Κυριακή τι θα κάνεις. Για πες μου.
0: Θα βάλεις 2 τηλεοράσεις. 3.
2: Είναι λίγο να έχει
1: 9:30. Τι 2 τηλεοράσεις. Ντροπή.
2: Στην τελική βάλτο 6, 8, 10.
1: Δεν σκέφτεται κανένα τον κόσμο. Δεν σκέφτεται.
2: 9:30. 6, 8, 9:30 βάλτα.
1: Βάλε ένα Δευτέρα.
2: Και βάλε και ένα Δευτέρα.
1: Και για να καταλάβεις το πόσο ταλαιπωρία είναι τα πάντα στην Ελλάδα. Την Τετάρτη, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη έχουμε πάλι κύπελο αγωνιστική.
2: Δεν
1: υπάρχει πρόγραμμα.
2: Δεν
1: υπάρχει πρόγραμμα. Μέρες, ώρες.
2: Τις δεύτερες αγωνιστικής με τις ΣΕΡΕΣ.
1: Δεν έχουμε πρόγραμμα. Είναι Παρασκευή μεσημέρι. Την Τετάρτη θα παίξει η ΑΕΚ. Το ρωτήσαμε και το μάθαμε από σποντά. Δεν ξέρουμε την ώρα. Και δεν ξέρουμε και το πρόγραμμα συνολικά.
2: Η ΑΕΚ, περίμενε. Το μάτς ΑΕΚ.
1: Ναι, Τετάρτη.
2: Τετάρτη νομίζω 6 ώρα παίζει η ΑΕΚ.
1: Το ξέρεις, υποθέτεις.
2: 99%
1: αυτό. Να μαζευτούμε 6 ώρα, είναι καλά.
2: Αυτό ξέρω. Ναι, ρε παιδιά, ξέρω ότι πάει για 6.
0: Σε κάτι...
2: Απλά δεν έχει βγει το πρόγραμμα της τρίτης, ρε φίλε. Τρεις αγωνιστικές.
0: Σε κάποιους μπορεί να φαίνεται αστείο, αλλά ο προγραμματισμός για να κλείσεις.
2: Όχι, δεν είναι καθόλου αστείο.
0: Μπράβο.
2: Δεν είναι καθόλου αστείο.
0: Για να καταλάβω.
1: Έχει το Πανσεραϊκός. Βάλε παράδειγμα.
0: Έρχεται λοιπόν ο Πανσεραϊκός, εγώ σου λέω, στην Τρίπολη. Στην Τρίπολη, εγώ σου λέω. Σε ένα μέρος που δεν έχει τόσα πολλά ξενοδοχεία. Εκεί λοιπόν, αν πας να κλείσεις τελευταίες 15 μέρες, όχι μια εβδομάδα πριν που λέμε, 15 μέρες, δεν θα βρεις δωμάτιο στην Τρίπολη. Στο λέω εν τιμή τώρα, έτσι. Δεν θα βρεις μέρος όπου μπορείς να φας το πρωινό σου, το μεσημεριανό σου, πριν από τον αγώνα και μετά τον αγώνα.
1: Οι ομάδες.
0: Οι ομάδες λέμε,
1: έχουν πρόγραμμα. Δεν είναι πάμε σε μια ταβέρνα όπου βρούμε, θα κάτσουμε.
0: Πού θα πάει. Οι άλλοι είχαν κλείσει την άλλη φορά, δεν είχαν βρει, πήγαν στην Κόρινθο και μείνανε από την Αθήνα για να πάνε στην Τρίπολη. Αστείο τώρα.
1: Δεν υπάρχουν τώρα.
0: Είναι
1: Παρασκευή μεσημέρι και έχουμε Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη. Μάτς κυπέλλου και δεν έχουμε πρόγραμμα. Το 2026. Η Premier League το βγάζει τέλη Ιουλίου, μέσα Ιουλίου και ισχύει ό,τι και να γίνει.
2: Με ακρίβεια, παρά με πρέπει να γίνει και ο καταιγίδα να
1: μέχρι
2: περάσει
1: ο Μαΐου.
0: Λοιπόν, να σου πω, Σπύρο, στο Περιστέρι γίνεται ρε στη Νίκαια.
2: Νίκαια είναι σίγουρο του Παναθηναϊκού. Αυτό δεν θυμάμαι.
1: Για κάτσε να μπω στο Super League.
0: Ωραία, τσέκαρε λίγο αν το Περιστέρι. Τσέκαρε το. Το Περιστέρι, το Νίκαια πρέπει να είναι του Παναθηναϊκού που κουβεντιάζαμε προχθές.
2: 100% 7,5 ώρα, 20 του μήνα, στη Νίκαια.
0: Άρα μου το στέλνουν και δύο φίλοι εδώ πέρα, είναι μάλλον Περιστέρι. Ωραία.
1: Δημοτικό στάδιο Περιστερίου.
0: Περιστέρι.
1: 13 Σεπτεμβρίου, 6 ώρα.
0: Το είχαμε μπερδέψει με του Παναθηναϊκού με τη Νίκαια. Σε ευχαριστούμε. Και αυτή η Καλαμάτα.
1: Και ευχαριστούμε την Καλαμάτα που μας πάει ταξιδάκια.
0: Ναι.
1: Από εδώ, από
0: εκεί. Ελλάδα. Μία Τρίπολη, μία.
1: Όταν τα λέμε για τα γήπεδα, είμαστε κακοί.
2: Στο μεταξύ, λένε ότι λέγανε ότι θα ήταν μετά τη διακοπή έτοιμο τον Οκτώβρη. Τώρα μάλλον πάει για πιο μετά. Θα έχει κι άλλο.
1: Πότε?
2: Της Καλαμάτας. Το γήπεδο της παραλίας ότι θα είναι έτοιμο. Mm-hmm. Λέγανε αρχικά μετά, στον Οκτώβριο μετά διακοπή. Και μάλλον πάει πιο πίσω. Χρονικά. Αλλά έχουμε κι άλλα τέτοια.
0: Για μάτς. Μετακίνηση οπαδών Ηρακλή στον Βόλο, απαγόρευση μου λέει. Δεν το έχω τσεκάρει, φίλε. Εμπιστεύομαι αυτό που
1: λέει. Ηρακλή στον Βόλο.
0: Ναι.
1: Βόλο Ηρακλή έγινε το μάτς.
0: Τότε γιατί το γράφει. Ότι είχε γίνει, λέει. Για να δω.
1: Και είχαν πάει Ηρακλήδη. Ήταν 2.500 θυμάμαι. Έχει γίνει. Το μάτς είναι 1-1.
2: 1-1 που φώναζε με την αποβολή.
0: Απαγόρευσε την οργανωμένη μετακίνηση των παδών του Ηρακλή στο Βόλο. Mm. Σε μάτς εντός έδρας. Με τον Ηρακλή να παίζει μόνιμα εκτός. Τι καταλαβαίνετε από αυτά.
1: Ο Ηρακλής είχε κόσμο πάντως στο Βόλο. Στο πέταλο.
2: Πώς να τα αποσαφηνίζαμε λίγο. Τι ακριβώς θες να γράψεις.
0: Τι εννοεί, δεν ξέρω τι εννοεί όμως.
1: Ναι. Πάντως επειδή.
0: Να λέμε... πω τη γνώμη μου, αλλά δεν καταλαβαίνω.
1: Επειδή λέμε για μετακινήσεις, υπάρχει θεματάκι για την επόμενη Κυριακή. Παίζει η ΑΕΚ στο Βόλο και λίγο νωρίτερα παίζει ο Ολυμπιακός στη Λιβαδιά. Επειδή θα μετακινηθούν χιλιάδες κόσμου, ναι. Υπάρχει ένα θεματάκι, υπάρχει και σχετικό θέμα στο Αθλέτικο να διαβάσετε αναλυτικά. Υπάρχει ένα θεματάκι με τις μετακινήσεις, μην βρεθούν οι οπαδοί στην Εθνική.
2: Μήπως να αλλάζαν λίγο τις μέρες.
1: Ναι.
2: Να αλλάζαν λίγο τις μέρες, μήπως καλύτερα θα ήταν.
0: Επίσης, να πω κάτι άλλο για τους φίλους, για έναν φίλο που στέλνει. Μπορείτε να ενημερώνεστε από όπου θέλετε για το τι ισχύει για τους κανονισμούς. Εγώ θα προτιμήσω πάντα τους γνώστες, τους επαείοντες που λέγανε παλιά στην εποχή μου. Από εκεί ενημερώνεσαι, από αυτούς που ξέρουν καλύτερα.
2: Δίνεις την ηλικία σου, ρε φίλε.
0: Εντάξει, το λέγαμε έτσι.
2: Μην μιλάς έτσι, βασικά.
0: Λοιπόν.
1: Ηρακλής Ατρόμητος, στο Πανθεσσαλικό έχει έδρα ο Ηρακλής, γιατί δεν έχει το Καφτατζόγλιο ακόμα. Πάει μία από εδώ, πάει σε ένα πρόγραμμα πάλι.
0: Είναι σε αυτή την αγωνιστική εννοή.
2: Ο Ηρακλής, όχι.
0: Δείξαμε το πρόγραμμα.
2: Ηρακλής
1: Ατρόμητος. Σάββατο, 9 ώρα.
0: Άρα σε αυτό αναφέρω.
1: Στο Πανθεσσαλικό, 9 ώρα, ναι.
2: Μάλιστα. Γιατί δεν είναι το Καφτατζόγλιο, γίνονται έργα. Κάτι έχει τέλος πάντων.
1: Είδα τελευταία εικόνα στο Καφτατζόγλιο, είναι χωράφι τελείως.
2: Ναι.
1: Είναι χωράφι. Δεν είναι... Και είχε πάει να παίξει κύπελο ο Ηρακλής στις Σέρες, που αποκλείστηκε από τον Βόλο.
0: Σωστά, το θυμάμαι, το θυμάμαι.
2: Θέλω να σου πω κάτι να σε συγκινήσω.
0: Και στο Βόλο δεν είναι καλά τα πράγματα.
1: Το γήπεδο είναι...
0: Ναι, είναι μέτριο.
2: Θέλω να σου πω κάτι να σε συγκινήσω. Γιατί το έχεις εκφράσει μια αγωνία τις τελευταίες μέρες. Ναι. Ο Ρενάτο Σάντσες που πάει.
0: Πού πάει, ρε.
2: Στη Χετάφε. Να χορτάσει μπάλα όλη την Ισπανία.
0: Βρήκε ομάδα.
2: Ξέρεις
0: τι έχει ενδιαφέρον να δούμε, πόσα λεφτά.
2: Και πόσο θα παίξει.
1: Λα Λίγα.
0: Κάνε και πόσο θα παίξει.
2: Και πόσο θα παίξει. Και πόσα αμυγικά στη Γάμπα αυτή η παιχτάρα, γυάλινη παιχτάρα όμως, θα μπορέσει να βγάλει.
0: Φόβος και τρόμος κάποιοι μήπως βρίσκουν τα φώτα και δεν πάρουν απαντήσει σε κάποια ερωτήματα. Δηλαδή, για παράδειγμα, η ΑΕΚ 1600 πέταλο τέλος. Ισχύει.
1: 1600 στο πέταλο, ό,τι από σπόντα στα επίσημα. Αν και εφόσον και δεν ξέρω και τον
0: από
1: τρόπο.
0: Από πολύ σπόντα.
1: Πώς γίνεται,
0: αυτό.
1: Ναι, από πολύ
0: γιατί
1: σπόντα.
0: Γιατί δεν επιτρέπεται.
1: Αλλά είναι τα 1600 στο τέτοιο και δεν ξέρω και πώς θα διατεθούν τώρα αυτά.
2: Εντάξει.
1: Γιατί με τη μετακίνηση οργανωμένων και τέτοια δεν ξέρω πώς θα.
2: Ρε φίλε, αυτό είναι αναγκαστικά στην Τρίπολη. Θα το βιώσουν όλοι φέτος γιατί φτιάχνει αυτό που λέει ο Βασίλης.
3: την κερκίδα,
2: να βάλει το σκέπαστρο που του χρόνου θα έχουν προφανώς περισσότερο.
1: Θα διατεθούν μέσω ΠΑΕ. Τώρα πώς θα γίνει όλο αυτό, είναι λίγο περίπου.
2: Το είχε ο Ολυμπιακός, θα το δει.
1: Είναι πάρα πολύ λίγα.
2: Θα παίξει ο Παναθηναϊκός, έτσι και ο ΠΑΟΚ.
0: Προηγούμενα χρόνια θυμάστε πώς είχε κανένα 3.000-4.000 κόσμο και ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ εκεί.
1: Η ΑΕΚ πέρσι γιατί είχε και όλη την κεντρική.
0: Γιατί δύναμη και από εκεί.
1: Είχε το πέταλο, είχε και τις πόντες που λέμε.
0: Φέτος δεν υπάρχει δυνατότητα αυτή, παιδιά. Οπότε 1.600 μόνο.
1: Πότε θα είναι έτοιμο, λες? Δεν θα πάει όλη σεζόν.
0: Όλη σεζόν. Δεν έχουμε πουλήσει εκεί διαρκείας καθόλου φέτος. No. Οπότε...
1: Αυτό είναι για το πέταλο, για το σκέπαστρο.
0: Για το σκέπαστρο, ναι. Okay. Αν γίνει το σκέπαστρο όμως, μακάρι να γίνει, ας μην κάνει ό,τι εις πράξεις ήταν να κάνει φέτος.
2: Ας γίνει, ρε παιδί μου.
0: Γιατί είναι κομβικό στην Τρίπολη. Τώρα το ξέρεις.
1: Ειδικά στην Τρίπολη.
2: Πλάκα κάνουμε τώρα, παιδιά.
1: Βάλτε μόνο σκέπαστρο, βάλτε και στο πλάι να μην μπαίνει ο αέρας.
2: Βάλτε και. Πώς τα λένε αυτά που μπαινοβιώνουν και κόβουν. Εκεί θα υπάρξει απόρτα από περιφέρεια. Τι γίνεται?
0: Θα πρέπει να υπάρξει. Τουλάχιστον αν δούμε το μοτίβο που υπάρχει σε οποιοδήποτε άλλο μέρος της Ελλάδας.
2: Γι' αυτό το λέω. Ότι κανονικά πρέπει να υπάρξει, γιατί δεν είναι απλά γήπεδο. Είναι γήπεδο καταρχήν που φιλοξενεί και εθνικές ομάδες.
0: Γιατί μέχρι σήμερα αυτή η ομάδα συγκεκριμένη, ναι, και είμαι σε θέση να το ξέρω, δεν έχει πάρει ούτε ευρώ. Από Δήμο ή περιφέρεια. Ούτε ευρώ.
2: Και μιλάμε, ξαναλέω, χωρίς να έχει να κάνει, το ίδιο θα έλεγαν, ήταν και στα Γρεβενά. Mm-hmm. Γήπεδο που φιλοξενεί και εθνικές ομάδες. Οι Ελπίδες έχουν παίξει πολλά μάτσα εκεί.
0: Και γήπεδο στο κέντρο της Πελοποννήσου, Κώστα μου, που χρειάστηκε να πάει και η Καλαμάτα φέτος. Θα χρειαστεί να πάνε και άλλες ομάδες, ίσως.
1: Η Ελπίδα παίζει συνέχεια.
0: Η Ελπίδα είναι αυτό που λέει και ο Κώστας, σωστά.
1: Παίζει συνέχεια. Οι γυναίκες.
0: Προχωράμε. Υπάρχει ένα ντέρμπι. Και ντέρμπι πολύ δυνατό, πολύ μεγάλο, το ΠΑΟΚ ΑΡΙΣ, το οποίο θα παρακολουθήσουμε αυτό το Σαββατοκυριακό. Αργά βεβαίως, 9 η ώρα. Μόλις ολοκληρωθεί, εμείς θα είμαστε ήδη αέρα και θα ασχοληθούμε κι άλλο την Κυριακή με αυτό.
1: Για πολλούς λόγους και εξωαγωνιστικούς. Έχει τεράστιο ενδιαφέρον.
0: Θέλω και τον Αλέξη, αλλά θέλω και τον Θοδωρή. Και οι δύο λοιπόν. Και νωρίς μαζί για να ξεκινήσουμε με τον ντέρμπι Θεσσαλονίκης. Χαίρετε, κύριε.
4: Σήμερα νωρίς την Κυριακή αργά.
2: Γεια σου, φιλαρακιά.
1: Για χαρά.
0: Την Κυριακή αργά, ναι, όπως τα έχουν κάνει εκεί τα τηλεοπτικά. Θες όλοι.
2: Εδώ και όλα σαν με γήπεδο, εγώ θα
0: θέλουν γράφω. Prime time, έχεις δίκιο σε αυτό που λες. Αλλά εντάξει.
2: Κοίτα, αυτό ήθελα να το δω, αλλά πού να το δω τώρα.
0: Ναι.
2: Πού να το δω τώρα, σημειώτημα, μετά δούμε.
0: Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε να μιλάμε γι' αυτό. Θέλω να ξεκινήσω με Άρη, θέλω να ξεκινήσω με Αλέξα Βόπουλο και να μου πει με βάση τα χθεσινά που είδε. Πόσο ίδια ή διαφορετική θα είναι η ομάδα του Άρη στον αγώνα που έρχεται και πόσο τον τρομάζει αυτό που ρώτησα και σαν να ακούσω στο ξεκίνημα. Ένα έλλειμμα ενέργειας που μπορεί να υπάρξει ή ένα ευρύ rotation που ίσως το καλύψει αυτό.
4: Προσπάθησε να το καλύψει αυτό το έλλειμμα ενέργειας, γιατί ο ΠΑΟΚ είναι πιο ξεκουραστός, γιατί δεν είχε μισοβδόμαδο παιχνίδι κυπέλου, σαν τον Άρη που έπαιζε χθες. Με το ότι άφησε αρκετούς, με την απόφαση του να αφήσει αρκετούς ποδοσφαιριστές από τους θεωρητικά βασικούς, είτε εκτός αποστολής, κάποιοι όπως ο Φατικά, ο Κατεβέρε, είτε στον πάγκο χωρίς να χρησιμοποιηθούν καθόλου, όπως ο Μπασίρου, για παράδειγμα.
0: Μπασίρου, ναι, βασικός.
4: Προκειμένου αυτούς να τους έχει φρέσκους, τον Ομάρ Ρίτσαρτς, επίσης, τον αριστερό μπακ. Δηλαδή, παίκτες οι οποίοι αυτομάτως μας λύνουν και την απορία για την ενδεκάδα της Κυριακής. Δηλαδή, όσοι δεν έπαιξαν για διάφορους λόγους από τους βασικούς χθες, είτε ήταν εκτός αποστολής είτε στον πάγκο, αυτομάτως θα μπουν στην ενδεκάδα στο παιχνίδι της Κυριακής. Και δεν είναι λίγοι. Δεν έπαιξε ο Γένσεν, δεν έπαιξε ο Φατικά, δεν έπαιξε ο Ρίτσαρτς, δεν έπαιξε ο Μπασίρο, δεν έπαιξε ο Κατεβέρε. Αυτοί καταλαβαίνουμε όλοι ότι θα είναι βασικοί. Άρα, αυτομάτως έχει 5 φρέσκους ποδοσφαιριστές για το ντέρμπι της Τούμπας. Χρειάστηκε λόγω της μορφής που πήρε ο αγώνας να βάλει κάποιους από τους βασικούς. Δεν είχε πρόθεση για κάποιους από αυτούς να παίξουν χθες, όπως το Φαμπιάνο για παράδειγμα, αλλά ο Άρης ήταν πολύ μέτριος και χθες στην Τρίπολη και γι' αυτό στο δεύτερο ημίχρονο χρειάστηκε να επιστρατεύσει και τον Καρέ, να επιστρατεύσει και τον Φαμπιάνο, προκειμένου να δώσει μια παραπάνω επιθετικότητα στην ομάδα. Εκεί που φαίνεται ότι υπάρχει ένα ζήτημα αυτή τη στιγμή και θα ανοίξει μια κουβέντα για την Κυριακή, είναι για τη θέση πίσω από το φορ. Θεωρώ δεδομένο θα είναι ο Κατεβέρε ο σέντερ φορ την Κυριακή. Απλά με την εικόνα του Μανού Γκαρθία και στο χθεσινό μάτς, τον απέστειρε για δεύτερο σερί μάτς, όπως και στην Όλγον Αρένα στο ημίχρονο ο Γρηγορίου. Ανοίγει τώρα μια κουβέντα για το αν θα ξεκινήσει την Κυριακή στην Τούμπα, αν είναι έτοιμος, δηλαδή το επίπεδο ετοιμότητάς του. Και αυτό νομίζω λίγο πολύ πληρώνει ο Άρης τις τελευταίες μέρες. Δηλαδή το ότι πολλοί παίκτες που ήρθαν πρόσφατα μπήκαν κατευθείαν και αυτό έχει επηρεάσει πάρα πολύ τη συνοχή της ομάδας, την ομοιογένειά της, τα τρεξίματά της και κάπου λίγο μου μοιάζει ο Άρης, δεν ξέρω αν συμφωνείτε κι εσείς, λίγο μπερδεμένος από τη στιγμή που μπήκε ο Μάνου Γκαρθία στην εξίσωση. Δεν λέω ότι είναι κακός παίκτης, μην παρεξηγηθώ τώρα, απλά λέω ότι ο Άρης προετοιμαζόταν για κάτι διαφορετικό, να παίξει κάτι άλλο, πιο άμεσο παιχνίδι, να κυνηγήσει τις δεύτερες μπάλες και τώρα για ένα παίκτη το οποίο θέλει την μπάλα στα πόδια του. Άρα εδώ μιλάμε για μια αγωνιστική ανακατεύθυνση που είναι υποχρεωτική εάν θέλεις να αξιοποιήσεις ένα πολύ σπουδαίο ποδοσφαιριστή όπως είναι ο Μάνου Γκαρθία. Δηλαδή, χθες είδαμε επίσης, εκτός από αυτό, το Μυρ να παίζει αριστερά στην επίθεση. Ένα βαρύ κορμί που δυσκολευόταν φανερά. Αυτό νομίζω ότι είναι ένα ζητηματάκι το οποίο θα κληθεί να διαχειριστεί ο προπονητής του Άρη. Δεν προλαβαίνει τώρα, για να είμαστε ειλικρινείς, να μην κοροϊδευόμαστε. Δύο μέρες έχει και την Κυριακή παίζει ντέρμπι, μετά έχει την Τετάρτη Μαρκό. Προς επίρρωση των όσων λέγατε προηγουμένως. Λέω Τετάρτη γιατί αυτή την ενημέρωση είχε ο Άρης.
2: Πρόγραμμα. Ναι, λογικό.
3: Μην κάνω δει κάτι το τρίμερο.
2: Ξεκίνα από Τρίτη να προγραμματίζει γενικά.
4: Ναι, ο Άρης ο οποίος. Βασίλη ταλαιπωρήθηκε, δυσκολεύτηκε πολύ να κλείσει για Τρίπολη χθες. Δηλαδή και τα αεροπορικά του τελευταία στιγμή τα έκλεισε και με πολύ μεγάλη δυσκολία. Και μάλιστα ρωτάει πότε θα γίνει το μάτς κυπέλλου με τον Παναθηναϊκό, γιατί είναι εκείνο το τριήμερο 26-28 Οκτωβρίου που από τη Θεσσαλονίκη ειδικά εξαφανίζεται η μισή πόλη εκμεταλλευόμενη το τριήμερο. Και δεν έχει ακόμη ενημέρωση για το πότε είναι για να κλείσουν τη μετάβασή τους στην Αθήνα. Μπάστε, κλείνω την παρένθεση και για να επιστρέψω σε αυτό που έλεγα. Δηλαδή δεν προλαβαίνει τώρα ο προπονητής του Άρη να δει πια τι μπορεί να κάνει με σχηματοποιημένο το ρόστερ και αν πρέπει να πάει σε κάτι άλλο όσον αφορά το στυλ παιχνιδιού. Θα πρέπει να περιμένει τη διακοπή των τριών εβδομάδων, ευχόμενος ότι μέχρι τότε θα πάει με καλά αποτελέσματα για να του δώσουν αυτή την ηρεμία και να μην του βάλουν τηλεμητόμο πάνω από το κεφάλι και μια πίεση που καταλαβαίνουμε ότι ήδη την αισθάνεται με το 5-0 από την ΑΕΚ, την ισοπαλία χθες και ουμιγένεται από ένα αρνητικό αποτέλεσμα την Κυριακή στην Τούμπα.
0: Mm-hmm. Για το πρώτο κομμάτι που ανέφερες για τον παίχτη ο οποίος ναι, όντως δεν έχει μάθει να παίζει μαζί του, το Μανού Γκαρθία λέω, ο Άρης, αλλά είναι τόσο επιδραστικός και είναι το αποτύπωμα του τόσο έντονο στην ομάδα, που δεν γίνεται να το αγνοήσεις αυτό που λες και πρέπει να βρεις μια λύση.
4: Πρέπει να μπει στο παιχνίδι, ναι.
0: Σωστά.
4: Πρέπει να μπει στο παιχνίδι ο Μάνου Γκαρθία.
0: Ακριβώς.
4: Εξίσωση, δεν γίνεται διαφορετικά.
0: Για το
4: πρέπει
0: δεύτερο.
4: Με κάποιο τρόπο να μπει.
0: Για το δεύτερο, σχετικά με τον Μυρ που είπες, αλλά γενικότερα εγώ θα πω για τους επιθετικούς του Άρη. Είναι μια τρομερά ενδιαφέρουσα περίπτωση. Χθες σου στείλα κάποια μηνύματα, κουβεντιάζαμε εμείς οι δύο ενώ βλέπαμε το παιχνίδι. Συγγνώμη το περιέγραφες και όλο το μάτς χθες.
4: Όχι, όχι.
0: Εντάξει, φοβήθηκα ότι σε ενόχλησα, το σκέφτηκα μετά. Εκεί λοιπόν βλέπουμε παίχτες που στην ιεραρχία είναι πολύ πίσω στον Άρη, αλλά σε οποιαδήποτε ομάδα, ίσως εκτός των τεσσάρων μεγάλων, θα έπαιζαν. Και λέω τώρα, για παράδειγμα, χθες μπήκε ο Μωρόν. Είχε ένα σκοράρι το παιδί αυτό 8 μήνες. Εμάς βρήκε πάλι. Το βάλε τον γκολ από δεξιά εκεί.
3: Άλλαξε πορεία
0: με
3: λίγο.
0: Ευθύνη και τραυματοφύλακα και του αμυντικού κλπ. Όπως και να έχει. Βλέπω ότι ξεσπάει. Γυρίζει, δείχνει τη φανέλα. Μιλάει στο Γρηγορίου. Το κλίμα είναι κακό, είναι ξεκάθαρο. Δεν ξέρω τι είπε, τι του είπε. Νιώθει πάντως πιεσμένος μέσα του. Βλέπω ότι δεν παίζει.
4: Δεν νομίζω ότι απευθυνόταν αποκλειστικά στο Γρηγορίου. Ήταν συμβολικό αυτό του ότι γύρισε προς τον πάγκο. Ήθελε, νομίζω ξεκάθαρα, να πει ότι εγώ είμαι εδώ. Εγώ είμαι ο Μωρόν. Αυτό είμαι. Μία φάση μπορώ να την κάνω γκολ. Να απαντήσει και να βγάλει από μέσα του όλη αυτή την πίεση, όλη αυτή την αμφισβήτηση, την περιθωριοποίηση,
0: δεκτό,
4: αν θέλετε,
0: δεκτό,
4: που βιώνει το τελευταίο διάστημα. Δηλαδή δεν νομίζω ότι απευθύνεται στον Γρηγορίου, γιατί ο Γρηγορίου όταν ήρθε τον έβαζε.
0: Ναι.
4: Δεν
0: ήρθε
4: τον έβαζε.
0: Ωραία. Ας τον Γρηγορίου, εγώ εξετάζω όχι τον Γρηγορίου αν έχει θέμα με τον Μωρόν. Εγώ εξετάζω την ψυχολογική κατάσταση ενός ποδοσφαιριστή, η οποία δείχνει ότι δεν είναι καλή. Και θέλω να μου πεις τώρα, πολύ καλοί παίκτες μπροστά, ο Άρης με έναν παίζει συνήθως. Αν τραβήξει κάποιον στα άκρα. Και αυτό δεν είναι μια ανισορροπία που δημιουργείται μες στην ομάδα έτσι κι αλλιώς, με αφορμή και αυτό με τον Μωρόν χθες.
4: Ναι, είναι ανισορροπία γιατί προφανώς έχει πολλούς παίκτες για τη θέση του φορ και λιγότερες επιλογές και πιο αξιόλογες για τα άκρα της επίθεσης, για παράδειγμα. Έχει ένα πλεόνασμα επιθετικών και δεν έχει αντίστοιχα τόσες πολλές λύσεις, ίσως και πιο ποιοτικές στις πλευρές. Και με παροπλισμένο τον Αλφαρέλα.
2: Ναι, και είναι κορμιά που δεν, παίζουν, δεν μπορεί να παίξουν κι άκρα.
4: Ο Μύρ, ο Καντεβέρε και ο Μωρόν και ο Αλφαρέλα, ο οποίος είναι, είναι εκτός πλάνου τη δεδομένη χρονική στιγμή. Τώρα, εάν αφυπνιστεί αγωνιστικά ο Μωρόν, τώρα να είμαστε ειλικρινείς, το ένστικτο του killer που έχει ο Μωρόν δεν το έχει κανένας από τους επιθετικούς του Άρη. Εντάξει,
0: συμφωνούμε.
4: Ξεκάθαρα.
0: Συμφωνούμε.
4: Τη μισή φάση μπορεί να την κάνει γκολ. Αν είναι καλά ο Μωρόν, ο Μωρόν πρέπει να παίζει. Αλλά δεν είναι και αυτός άμυρος ευθυνών για ό,τι συνέβη. Εντάξει. Yeah. Και αυτός έβγαλε τα ματάκια του μόνος του. Ίσως λίγο παράτησε τον εαυτό του. Δεν ήταν τόσο ενεργητικό στην προπόνηση. Ξενέρωσε γιατί δεν πήρε μεταγραφή. Για πολλούς και διάφορους λόγους δεν είχε την εικόνα. Δεν έδινε το πάτημα στους προπονητές τους εκάστοτε να τον χρησιμοποιούν. Δεν ξέρω αν το χθεσινό γκολ θα τον. Πολύ θα να τον βοηθήσει.
0: Να τον ξεκλειδώσει.
4: Ναι. Να τον βοηθήσει.
0: Κατάλαβα.
4: Να τον ξεκλειδώσει γιατί. Yeah. Εντάξει, είναι. Δεν είναι ωφέλιμο για κανέναν ένας ποδοσφαιριστής της ποιότητας του Μωρόν, του συμβολαίου του Μωρόν, επειδή ένα εκατομμύριο παίρνει ο Μωρόν, εντάξει, δεν παίρνει ψίχουλα, να είναι στον πάγκο, να μην παίζει καθόλου, να είναι και εκτός αποστολής. Ωφελημένοι θα βγουν όλοι από την αγωνιστική αφύπνιση του Μωρόν.
0: Σωστό. Τι άμυδα τσαμπουκαλής ο μικρός, 18 χρονών είναι. Δεν είναι άσχημος.
4: Νομίζω κέρδος ο χθεσινός, Βασίλη. Ναι. Δεν ξέρω πώς τον είδες.
0: Συμφωνώ. Εσύ.
4: Εμένα μου φάνηκε. Και δεν δίστασε παρότι 18-18,5 ετών είναι, 18 και κάτι μηνών είναι, αν δεν κάνω λάθος, να φωνάζει κιόλας, να καθοδηγεί, mm-hmm. να παίρνει πρωτοβουλίες. Καλά, η σωματοδομή του είναι εκπληκτική, δηλαδή είναι ένα γομαράκι, είναι θηρίο mm-hmm. ο Πετσιρικάς. Έχει την καλή πρώτη ύλη ο Ματάρ. Δεν ξέρω πώς θα εξελιχθεί. Θέλει παιχνίδια, θέλει δουλειά στο τακτικό κομμάτι, λίγο στις τοποθετήσεις του, οι οτρές τοποθετήσεις του ξέφυγαν, αλλά okay, normal. Είναι πολύ μικρός, μέσα από τα παιχνίδια θα το βρει.
0: Μάλιστα.
4: Νομίζω ότι ο Άρης κάτι βρήκε σας αυτό. Και επίσης, να προσθέσω, είναι αριστεροπόδαρος.
0: Ναι, που δεν είναι και
2: βασικότατος. Αφού υπερβασικό.
0: Ψάχνεις πάντα.
4: Ωραία. Πληρώνει το γεγονός, παιδιά, πληρώνει το γεγονός ότι υπάρχει και πλέον ένας μας ξένος. Παίζει, mm-hmm. δεν είναι κοινοτικό διαβατήριο, ο Άρης έχει 7 ξένους.
0: Ναι.
2: Και αυτό μετράει. Ναι.
0: Ωραία. Μένεις μαζί μας. Θέλω να μιλήσουμε για ΠΑΟΚ λιγάκι τώρα και να κουβεντιάσουμε για ένα παιχνίδι που νομίζω πως είναι κομβικό για τον ΠΑΟΚ από την άποψη θέλει να επιστρέψει σε νίκες τώρα, έτσι. Έχει γίνει αυτό που έχει γίνει το Παναθηναϊκό, υπάρχει το παρασκήνιο μετά που κατέβηκαν στην Αθήνα οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ κλπ. Κλπ. Υπάρχει και το χθεσινοβραδινό που μου στέλνουν και μηνύματα εδώ αρκετά και donation για την επίσκεψη που εντοπίζεις στο Μακεδονία Παλάς οι φίλοι του ΠΑΟΚ. Θέλω να μου τα συνδέσει λίγο αυτά ο Θοδωρής όλα.
5: Κοίταξε, αγωνιστικά καθαρά δεν τίθεται θέμα ότι πρόκειται για ένα κομβικό παιχνίδι για τον ΠΑΟΚ μετά την ήττα στο ΆΚΑ από τον Παναθηναϊκό από πολλές απόψεις και βαθμολογικοί λόγοι και λόγοι αυτοπεποίθησης της ομάδας που τη χρειάζεται όσο τίποτα σε αυτή την χρονική φάση που βρίσκεται και φυσικά με όλες τις ιδιαιτερότητες που έχει πάντα ένα παιχνίδι ΠΑΟΚάρης για την ψυχολογία του κόσμου είτε προς το καλό είτε προς το άσχημο. Όταν είναι προς το άσχημο χρειάζεται η νίκη για να καμφθεί αυτό το βαρύ κλίμα. Σε διαφορετική περίπτωση μπορεί να φέρει πολύ χειρότερα πράγματα. Τώρα, συνεχίζω στο αγωνιστικό λέγοντας ότι η προετοιμασία έχει τους γνωστούς απόντες, τους πολλούς και γνωστούς απόντες για τον Αλέσιο Λύση, ο οποίος υπολογίζει σίγουρα τους δύο νεοαποκτηθέντες, τον Diego Costa, ο οποίος αναμένεται να πάρει θέση στο κέντρο άμυνας ως βασικός, δίπλα στον Μιχαηλίδη, και πολύ πιθανό και για τον Γιάκιτς να είτε να ξεκινήσει, σίγουρα να πάρει χρόνο συμμετοχής την Κυριακή, παρά το γεγονός ότι ήρθε τελευταίος.
0: Αυτό είναι απόρρια το ότι στη θέση αυτή έχει θέματα ο ΠΑΟΚ και δεν έχει αυτό που ήθελε ο προπονητής μέχρι να έρθει ο Γιάκη.
5: Δεν έχει ικανοποιήσει ακόμα ο Σάντα Μαρία σε αυτή τη θέση, κυρίως λόγω των χαρακτηριστικών που διαθέτει, αλλά και της απόδοσης, που γενικώς έτσι κι αλλιώς στον ΠΑΟΚ και η ατομική απόδοση και η ομαδική δεν είναι κάτω το μετρίου μέχρι τώρα. Ο Σάντα Μαρία όμως έχει και κάποια χαρακτηριστικά που δυσκολεύουν πολύ την ανασταλτική λειτουργία του ΠΑΟΚ και αυτά ήρθε να καλύψει ο Γιάκιτς. Mm-hmm. Γι' αυτό λέω ότι μπορεί να ξεκινήσει δίπλα στο Ζαφίρι στα ΧΑΦ. Αυτός που σίγουρα δεν θα προλάβει και δεν θα είναι διαθέσιμος, καθώς δεν έχει έρθει ακόμα στην Θεσσαλονίκη, είναι ο Μπανζά που είπαμε χθες, η τελευταία συμφωνία του ΠΑΟ, γιατί η μεταγραφή θα είναι όταν θα έρθει και θα ανακοινωθεί, όπως καταλαβαίνετε. Την έπαθε μια-δυο φορές ο ΠΑΟΚ αυτό το καλοκαίρι με τέτοιες κλεισμένες συμφωνίες που τελικά δεν έφτασαν στην πόλη. Η αλήθεια είναι ότι το πρωί ήταν προγραμματισμένο να έρθει σε 9 παρατέταρτο. Ο Μπανζά τίμησε την αφρικανική του καταγωγή και έχασε το αεροπλάνο.
0: Αυτό είναι ωραίο θέμα για το site. Εγώ ιδέες δίνω μόνο. Πόσοι παίκτες από Αφρική δεν έφταναν εγκαίρως σε επιστροφές μετά από Κόπα Αφρικα, μετά από εθνικές ομάδες, παράθυρο κλπ.
2: Τον Αμπονσά θυμάμαι.
3: Καλά, ο Φορίκου, ρε.
2: Ο Φορίκου Αγέ.
3: Ζίζι Ρόμπερτς.
2: Από
4: Άγκουε.
0: Έλα,
2: Αλέξ. Είχε αργήσει μια φορά ο Μπράισον Μούν.
4: Τον Αγκόλη Κένετι, το θυμάστε.
0: Αγκόλη Κένετι.
2: Βέβαια. Αυτή την πεκτάρα.
4: Έφευγε και ξεχνούσε να γυρίσει.
3: Και δεν είναι μόνο αυτά που έχουν κάνει. Έχουν κάνει ο Ενομπακάρε που είχαμε στην ΑΕΚ. Είχαμε COVID. Ήμασταν κλεισμένοι σε ένα ξενοδοχείο στη Βραβρώνα. Προετοιμαζόταν η ΑΕΚ. Και του είχαν πει: δεν βγαίνετε από δωμάτια, δεν κουνιέστε. Πολύ μετρημένα όλα. Και τον ψάχνανε για το δείπνο. Πού είναι αυτό και για το μεσημεριανό. Πού είναι αυτό και πού είναι αυτό. Τον ψάχνανε. Και κοιτάνε στην παραλία, είχε φωνάξει τους φίλους του, κάμια δεκαριά Αφρικανούς, και παίζανε ποδοβόλι.
0: Σοβαρά μιλά.
2: Γίγαντας.
3: Μπράιν, έχουν μπακάρε.
0: Ωραία, φίλε. Τρομερά.
2: Μεγάλο.
0: Λοιπόν, προχωράμε. Οπότε. Ανησυχείς καθόλου.
5: Αφού την τίμησε λοιπόν την καταγωγή την Αφρικανική, αναμένεται το βράδυ στις 8.30 νομίζω από στην Κωνσταντινούπολη είναι. Ξεκίνησε δηλαδή από το Άμπου Ντάμπι, πήγε στην Κωνσταντινούπολη, από εκεί έχασε το αεροπλάνο. Θα την πάρει την πτήση το βράδυ και αναμένεται να είναι εδώ.
0: Θα έρθει κάποια στιγμή, εντάξει, δεν υπάρχει να... Αφού πήγε μέχρι Κωνσταντινούπολη.
5: Θα έρθει, ναι, κάποια στιγμή θα έρθει.
0: Ωραία.
5: Θα υπογράψει το συμβόλαιό του. Μιλάμε για ένα δανεισμό ενός έτους με οψιόν για το επόμενο καλοκαίρι ύψους 4 εκατομμυρίων ευρώ. Mm-hmm. Για τα κυβικά του παίκτη νομίζω ότι είναι μια λογική οψιόν. Εφόσον φυσικά ικανοποιήσει και πιάσει στον ΠΑΟΚ με βάση τα νούμερά του και τα χαρακτηριστικά του, είναι το πιο πιθανό, αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Και με την κάλυψη του συμβολαίου του φετινού που έχει στην Αλ Τζαζίρα από τον ΠΑΟΚ περίπου 1,5 εκατομμύριο. Είναι μια πολύ καλή μεταγραφή, στα χαρτιά τουλάχιστον, μέχρι να το δούμε στο γήπεδο. Γενικώς οι τρεις τελευταίες μεταγραφικές κινήσεις του ΠΑΟΚ όντως έχουν αναβαθμίσει ποιοτικά το ρόστερ σε κάθε γραμμή. Δηλαδή ένας αμυντικός, ο Ντιέγκο Κώστα, ένας χαφ ο Γιάκιτς και ο Φορ που, εντάξει, η αλήθεια είναι ότι άργησε πάρα πολύ να πάρει ο ΠΑΟΚ, όλο το καλοκαίρι το πάλευε τελικά. Βεβαίως αυτός ο παίκτης λογικά δεν θα μπορούσε να έρθει νωρίτερα, αλλά τέλος πάντων κάει αργά παρά ποτέ να πάρει τον βασικό του σέντερφορ ο Δικέβαλος.
0: Θέλω να μου πεις τώρα για την επίσκεψη των ανθρώπων του ΠΑΟΚ στην Αθήνα για το θέμα του ΒΑΡ, για τους διαλόγους κλπ. Ο κύριος Κουβεντίδης αναφέρθηκε σε αυτό. Πες μου τι έχει πει, ποιο ήταν το αποτέλεσμα δηλαδή.
5: Κοίταξε, το ρεζουμέ είναι ότι ο ΠΑΟΚ αισθάνεται δικαιωμένος από τα όσα άκουσε και όσα είδε χθες στην Αθήνα. Η πιο χαρακτηριστική ατάκα που την άκουσα με τα αυτιά τους οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ ήταν η ενδοσυνεννόηση του Βαρίστα με τον διαιτητή, με τον Βαρίστα να λέει ο επιθετικός παίζει με την μπάλα, δεν υπάρχει φάουλ, υπάρχει out. Ο διαιτητής το ακούει και δίνει corner. Άντε βγάλει συμπέρασμα.
0: Ναι. Ναι, άρα ήταν κακή συνεννόηση, δηλαδή. Πάω. Αυτό δεν καταλαβαίνω τώρα. Δεν είχαν στη διάθεσή τους κάποιο replay, κακή συνεννόηση. Τι έγινε τώρα εκεί, δηλαδή.
5: Σίγουρα δεν έδωσε το replay που έπρεπε, που είδαμε εμείς στην τηλεόραση. Δεν το είδε ποτέ ο διαιτητής.
3: Πώς γίνεται αυτό,
5: δεν το είδε και ποτέ ο Βαρ. Αυτό είναι το θέμα. Πώς γίνεται.
3: Δηλαδή, οι τηλεθεατές και όλοι είδανε το replay που έπρεπε με τη σωστή λήψη και δεν το είδανε στο Βαρ.
2: Το Βάρ, γιατί ο διαιτητής δεν είδε ποτέ, δεν πήγε ποτέ στον φίλο.
0: Δεν τον κάλεσε. Στο Βάρ,
2: ο Βάρ είναι ναι. Το θέμα.
3: Ο Βάρ,
2: ο Μιούλα.
3: Το Βάρ δεν είχε τα σωστά πλάνα και τα είχε τηλεόραση.
5: Δεν έφτασε ποτέ στο διαιτητή η εικόνα αυτή. Εντάξει. Καταλαβαίνει κανείς ότι είναι πολλά τα ερωτηματικά εκεί πέρα. Ο ΠΑΟΚ αισθάνεται δικαιωμένος.
3: Τι δικαιωμένος?
5: Ηθικά μόνο, βεβαίως. Δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο. Τουλάχιστον φάνηκε ότι υπήρχε ένα πάρα πολύ σοβαρό λάθος εναντίον του, το οποίο αναδείχθηκε και επισημάνθηκε. Και πάμε παρακάτω. Δεν μπορεί να κάνει τίποτα άλλο ο ΠΑΟΚ πέρα από αυτό.
0: Φοδωρή, μια κουβέντα για το Μακεδονίο Παλάς, επιμένει ο κόσμος. Είδαμε εικόνες χθες εμείς σε διάφορα site. Τι έγινε τώρα, και ήταν επίσκεψη στον κύριο Σαββίδη να μιλήσουν για αυτά που συμβαίνουν στην ομάδα?
5: Όχι επίσκεψη, υπήρχε ένα ραντεβού, ένα ραντεβού των μερίδας οργανωμένων με το μεγαλομέτωχο. Το βίντεο, το οποίο είδα κι εγώ ένα βίντεο χθες το βράδυ. Κάτι τώρα μεταξύ τους, δεν μπορώ να ξέρω, παιδιά. Δεν ξέρω αν με ρωτάει ο
3: μεταξύ των οπαδών.
5: Δεν το βλέπω τώρα. Ναι, κάτι υπήρχε, μια συμμαχία μεταξύ των οπαδών έξω από το Μακεδονία Παλάς. Αλλά το τι και πώς, και ούτε είναι κάτι φοβερό.
0: Η συνάντηση έγινε μέσα.
5: Δεν ξέρω και το λόγο. Ναι, η συνάντηση έγινε.
0: Έχουμε καθόλου εικόνα, ρεπορτάζ?
5: Πάνω από αυτό.
0: Όχι, ωραία.
5: Όχι,
0: εντάξει.
5: Όχι, δεν έχω κάτι.
0: Όταν, αν έχουμε και την Κυριακή, δηλαδή που λόγο θα είμαστε αέρα, αν έχει κάτι γι' αυτό, έχει ένα ενδιαφέρον να το δούμε.
3: Άρα περιμένουμε και με ενδιαφέρον τη στάση τη εξέδρα στην Κυριακή. Αυτό καταλαβαίνουμε.
0: Ναι, και αυτό μετά έχει ντέρμπι κιόλα.
5: Αυτό είναι σίγουρο. Ναι. Αυτό είναι σίγουρο. Και ειδικά σε ένα ΠΑΟΚ Άρης ακόμα περισσότερο. Και να κλείσω λέγοντα ότι έχει και μία συνέντευξη τύπου το απόγευμα, η οποία το πρωί ανακοινώθηκε ότι θα γίνει. Η αλήθεια είναι ότι την περιμέναμε περίπου 1-1,5 μήνα όταν είχε προανακυλθεί, αλλά πήγε λίγο πίσω. Τέλος πάντων, για τη Νέα Τούμπα θα υπάρχει μια συνέντευξη τύπου των εταιριών που έχουν αναλάβει το project για την πρόοδο των μελετών και των σχεδίων, που είμαστε, τι χρειάζεται ακόμα. Νομίζω ότι θα ρίξει αρκετό φως στις πολλές απορίες που έχει και ο κόσμος και εμείς ακόμα για το πού βρίσκεται το πλάνο για την ανακατασκευή του γηπέδου. Θα είναι εκεί το αθλητικό, θα καλύψει όλα τα θέματα και θα ενημερώσει.
0: Όπως θα μιλήσουμε και με τους δύο την Κυριακή για το παιχνίδι που έρχεται, οπότε σας ευχαριστώ προς το παρόν. Μάλλον πρώτη θα βγείτε και την Κυριακή, οπότε ετοιμαστείτε. Εντάξει, φιλιά.
2: Είμαι τελείως τα δικά μας. Καλά, όχι.
3: Για χαρά, για χαρά.
2: Γεια σου, γεια σας, Αλάνια.
0: Είναι ντέρμπι, φιλιά.
2: Μισή ώρα πιο πριν, ναι. Είναι και ντέρμπι.
0: Λοιπόν, μια αναφορά στην Elabet και καλό τον κύριο Βερβελέ να έρθει μέσα μαζί μας. Έλα πιο εδώ λίγο, Κώστα. Elabet, ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι μαζί μας και σήμερα, τελευταία μέρα της εβδομάδας όσον αφορά την δική σου χορηγία στην εκπομπή Back to Back. Εμείς Δευτέρα θα είμαστε και πάλι μαζί. Και θα πούμε πολύ περισσότερα πράγματα. Η Elabet είναι η χορηγός εταιρεία του Back to Back. Ιωνίση, τι γίνεται?
6: Καλησπέρα.
0: Καφεδάκι σου είχαμε πάρει, πειρές.
6: Έχω πει 2-3 από το πρωί.
0: Έχει πάρει ο
3: Τάσος. Έχει ήδη νεύρα.
6: Δεν ενθουσιάστηκα.
3: Έχει ήδη νεύρα.
0: Δεν σου άρεσε. Τι ήταν ο καφές, κρύος, τι κρύο? Κρύο ήθελε. Ζεστός ήταν.
3: Έχει έρθει η ώρα.
6: Όχι, ενοχλήθηκα γιατί ο άνθρωπος της παραγωγής ήρθε να μου πουλήσει ότι είχε καφέ. Γιατί όταν έχει καφέ και του τη λέμε, δεν λέει τίποτα. Καταλάβες.
0: Το πούλησε.
6: Σου καφέ μου λέει.
0: Σου έλεγα αυτά που σου έλεγα. Αυτά που σου έλεγα.
6: Σου καφέ μου λέει κάτω. Τι να κάνω, του λέω. Πήρα τον καφέ που έχει πάρει σε 3 παρά, του λέω. Έχει πάει 4 και μια μισή ώρα, του λέω, είναι καφέ. Μπαρίστα, έχει μιλήσει με κανένα μπαρίστα? Είναι δυνατόν να πει φρόντο εσπρέσο μια μισή ώρα μετά?
3: Θα σου κάνει μήνυση ο μπαρίστα.
6: Τι α πει ο μπαρίστα? Φύγει, αγόρι μου. Ο άλλο ο ποτηρό από το Λουτράκι θα μου την πει εμένα, καταλάβες.
3: Είναι προβληματικοί και οι μπαρίστε και οι βάριστε.
6: Μα πήγα να φάμε και τρώγαμε με ζέδε.
0: Σπύρο λέει.
6: Πάμε να είμαστε εδώ.
2: Πονηρό από το Λουτράκι, ρε.
6: Θα είχαμε μείνει στην Κίνα, ξέρει. Αν δεν ήμουν εγώ με το θράσο μου στον υπεύθυνο καταστήματο ιδιοκτήτη, λέγε, θα είχαμε μείνει στοιχείο, όχι αντρίκια.
3: Το τελευταίο που παρήγγειλε. Το τελευταίο που παρήγγειλε έκανα 3 μέρε να το χωνέψω.
0: Στην ατάκα του Βερβελέ.
6: Αυτό σε κράτησε όμω.
3: Γιατί πριν τι θα πέφτει.
0: Στην ατάκα σου πρέπει να σου πω, επειδή δεν τον ήξερα καλά τον άνθρωπο.
6: Εφρέ μαντιλάκια.
3: Έκανα παπάρα μισή ώρα. Στην ατάκα.
0: Και έκανα από κάτω το τραπέζι.
2: Δεν τελειώσαμε ακόμα.
0: Ρε φέρνει τα μαντιλάκια και μόλι λέει ο Διονύση, γιατί τα φέρνει, δεν έχουμε τελειώσει ακόμα. Θα παραγγείλουμε κι άλλα. Πήγα από κάτω το τραπέζι, φίλε, πραγματικά. Ένιωσα δηλαδή.
2: Για να κόψω βόλτα προ τη θάλασσα,
6: άρα είχα δίκιο.
0: Πεινούσαμε.
6: Εντάξει, μην διαμορφώνουμε κλίμα στον κόσμο, μας παρακολουθεί εδώ τις 2-3 χιλιάδες
3: που μας βλέπουν. Και ήταν και προβληματικό στο τέλος που γλύφαμε 2 ώρες.
6: 2-3 χιλιάδες που μας
3: βλέπουν. Τα παγωτά.
0: Τα παγωτά.
6: Μετάσου, μην δούμε μόνο τις 2-3 χιλιάδες που μας βλέπουν.
3: Και 3 χιλιάδες. Πέσαμε τόσο πολύ 3 χιλιάδες. Με Βερβελέ.
0: Αν έχουμε κάποιο μπασκετικό νέο Σπύρο, γιατί μου γράφουν διάφορα εδώ στο chat, παρακαλώ να έχω κάποιον από τους ανθρώπους της Ρόδου να μου το σχολιάσουν. Αδέρφια, δεν αποφεύγουμε τίποτα. Ευχαριστώ που στέλνετε στο chat. Όταν έχω κάτι θα σας πω, θα κάνουμε τη σύνδεση. Μπακό, θέλω κοντινά στο Βέρβε όταν θα κλαίει για διαιτησία. Δεν νομίζω να έχει διάθεση να κλάψει για οτιδήποτε. Χθες παρεπτόντως είδα μέρος της εκπομπής σου, να ξέρεις. Είχες πολύ κόσμο μέσα πάλι, ε.
6: Προσπαθώ, Βασίλη. Είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος Πιστεύω ότι η πλειοψηφία του κόσμου, του Ολυμπιακού τουλάχιστον, γιατί εκεί που απευθύνεται το βραδινό μου κανάλι,
0: ναι.
6: Πιστεύω με αγαπάει, μου δείχνει τη στήριξή του αυτή εμπράκτος, με τα subscribe, τα views. Mm-hmm. Και πιστεύω ότι είναι αμοιβαίο. Και κόσμο δηλαδή, που έχει εδώ, που δεν είναι Ολυμπιακοί, έρχονται το βράδυ εκεί. Και ο κόσμο που βλέπει θρυλωσίες έρχεται εδώ και βλέπει την προσπάθεια την οποία κάνετε, η οποία φιλομολογήσω εδώ για ένα χρόνο και κάτι είναι πολύ καλή. Mm-hmm. Πάντα υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης.
2: Λοιπόν, να μου επιτρέπετε να πω κάτι.
0: Ναι. Επιτρέπω και θα ξεκινήσω με σένα.
2: Όχι, έχει προκύψει κάτι άλλο.
0: Α.
2: Σοβαρό ρεπορταζιακό. Το οποίο προσπαθούμε τώρα λίγο με μηνύματα να το.
6: Εγώ να δώσω μια πινελιά.
3: Θες να πας έξω. Θες να πας έξω.
0: Ποδοσφαιρικό είναι.
2: Ναι, αφορά πάρα πολύ το.
3: Θες να πας έξω να μιλήσεις.
0: Yes.
2: Όχι, όχι, όχι. Όχι. Με μηνύματα για την ώρα. Υπάρχει ένα δημοσίευμα στο E-Ειδήσεις και προσπαθούμε να το επιβεβαιώσουμε.
0: Μεταγραφή.
2: Ότι ο Γιάννης Αλαφούζος είναι πάρα πολύ κοντά σε συμφωνία για την εξαγορά της Νόβα.
0: Κάποιος μου το έγραψε εδώ.
3: Το έχουν γράψει από πολύ νωρίς, ναι.
2: Και φαίνεται ότι σε πρώτη φάση, μιλώντας και
3: έχει βάση.
2: Και ανθρώπους κοντινούς μας, μας είπαν ότι μας έχει μεταφερθεί ότι ισχύει. Όχι ότι έχει τελειώσει, ότι είναι σε διαδικασία προχωρημένη.
0: Πώς πω τι βάση έχει.
2: Για να αγοράσει την Νόβα.
0: Ψάχνει πλατφόρμα. Πρέπει να κάνει μια κίνηση τέτοια και θα την κάνει από ό,τι φαίνεται.
2: Η πλατφόρμα σε πρώτη φάση με βάση το Sport FM TV, τέλος πάντων, που τρέχει, είναι να γίνει τύπου Netflix. Mm-hmm. Μέσω Smart TV, ναι. Smartphone, tablet κτλ.
3: Εντάξει, είναι ένα έτοιμο μαγαζί, ε.
2: Απ' την άλλη, είναι ένα έτοιμο ψηφιακό
0: περιβάλλον.
2: Περιβάλλον, δεν είναι πράγμα. Περιβάλλον είναι. Το οποίο απλά μπορείς να το τροποποιήσεις.
3: Ναι. Με κόσμο, περιεχόμενο.
2: Με περιεχόμενο, δεν ξέρω. Ενδεχομένως να έχει να κάνει και με μια απόφασή του να αλλάξει γενικά τον τηλεοπτικό χάρτη και στο ελληνικό ποδόσφαιρο από τη στιγμή που κάποιες ομάδες έχουν ήδη υπογράψει με την Νόβα μέσω της Περκάπιτα. Mm-hmm. Αυτά τα δούμε, θα έχει πάρα πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Σε πρώτη φάση πάντως δεν φαίνεται να είναι απλά μια ραδιοαρβίλα. Ότι έχει βάση, το παρακολουθούμε, το μελετάμε, θα το δούμε.
0: Λοιπόν, πάμε στο Παναθηναϊκού. Θέλω να μιλήσουμε λίγο για το χθεσινό παιχνίδι ως εικόνα και ναι. Τι είναι αυτό που κρατάει σε ένα μάτς που πήγε να στραβώσει κάποια στιγμή.
2: Ξεκάθαρα πήγε να στραβώσει. Έχουμε καταρχήν ένα Παναθηναϊκό που κατεβαίνει με την ίδια σύνθεση. Υπήρχαν οι δύο σκέψεις όπως είχαμε πει. Mm-hmm. Επέλεξε να πάει σε ένα πιο ομοιογενές σύνολο που λίγες μέρες νωρίτερα έχει κερδίσει τον ΠΑΟΚ εύκολα. Η αλήθεια είναι ότι με ξέρεις το πρώτο τέταρτο που έχει χάσει. Πολύ σημαντικές ευκαιρίες για να προηγηθεί. Σπαταλάει ένα πρώτο ημίχρονο χωρίς να κάνει πολλά πράγματα, χωρίς να απειληθεί από την άλλη, πέρα από κάποιες επελάσεις του Πόμπο που τέλος πάντων σταματούσαν στα 10-15 μέτρα έξω από την περιοχή. Στο δεύτερο, η ίδια σύνθεση, αυτό είναι το θέμα. Εντάξει, είναι και θέμα λίγο κινήτρου, λίγο. Εντάξει, δεν μπορείς να είσαι όλη την ώρα στην τσίτα. Προφανώς το ημίχρονο ο Νίστρου του έδωσε το κίνητρο που έπρεπε μέσα στα αποδυτήρια και η ομάδα μπαίνει εντελώς διαφορετικά. Σκορά ένα πάρα πολύ ωραίο γκολ με μια καταπληκτική ενέργεια του Αντίνο. Ο Αντίνο χτες έχει κάνει το πιο σε αριθμούς, σε εικόνα, σε τα πάντα γεμάτο παιχνίδι του από τη μέρα που ήρθε στον Παναθηναϊκό και αρχίζει πλέον και δίνει αριθμούς.
0: Θύμησέ μου, είναι 20 ακριβώς.
2: 20 κάτι πλέον.
0: Ρε φίλε, έχουμε πέσει πάντως μερικές φορές πάνω όταν τον φάμε και δεν σκεφτόμαστε. Έφυγε από την Αργεντινή, έχει φύγει για πρώτη φορά από τη χώρα του, είναι 20 μόλις. Και ψάχνει να βρει τα πατήματά του σε μια χώρα. Δηλαδή, καμιά φορά.
2: Άλλοι παίχτες, παιδιά, μπαίνουν κατευθείαν. Άλλοι θα πάνε λίγο χρόνο παραπάνω. Άλλοι θα πάνε λίγο παραπάνω.
0: Η Αργεντίνη θέλει χρόνο μπορδα. Παραπάνω, έτσι καλύτερα.
2: Τα μπόρδα. Και το παιδί αυτό φέτος, πάντως, από την ημέρα που έχει ξεκινήσει η σεζόν επίσημα, έχει δώσει πράγματα ήδη. Έχει δώσει γκολ στην Ευρώπη.
0: Συμφωνώ.
2: Έχει δώσει ήδη δεύτερη ή τρίτη ασίστ στην χθεσινή. Αλλά είναι και η διάθεσή του αρχίζει και δείχνει πολύ πιο άνετος, σαν να έχει ξεμπουκώσει μετά από μια έντονη προετοιμασία. Πολύ πιο δυνατός και στα τρεξίματά του, αντέχει περισσότερο πλέον. Λίγο παραπάνω ουσία θα προσπαθεί να του προσθέσει ο Νίστρου. Χτες την είχε και βγάλει μια υπέροχη ασίστα και στον Γκάγκουα που κάνει επίσης πολύ ωραίο τελείωμα. Έχει την αποβολή στο 63 τη δεύτερη κίτρινη του Ζολιγκουά που είναι καθαρή γιατί τον τρώει τον Λιβάη. Είναι η δεύτερη κίτρινη του όπως και η πρώτη ήταν. Δεν επενδύει όμως ο Παναθηναϊκός πάνω σε αυτό. Υπάρχει φάση αυτή για την οποία ο Παναθηναϊκός εξέφερε διαμαρτυρία του, έχει περάσει μπάλα τη γραμμή στο 70. Και έχει μια τάση πάντα ο Παναθηναϊκός έως τώρα, σε πολλές περιπτώσεις, να βάζει δύσκολα στον εαυτό του χωρίς λόγο και αιτία. Mm. Αυτό έκανε και χθες. Δηλαδή κάνει μια γκέλα ο Φαντρούκελεν που δεν του το έχει, δεν είναι τύπος που κάνει τέτοια λάθη. εκεί την μπάλα την τρως ή την πέτας έξω από το ΆΚΑ. Να τη μαζεύουν στο περιβάλλοντο χώρο,
3: βέβαια,
2: στο πάρκινγκ. Αν αισθάνεσαι ανασφάλεια ότι μπορεί να μην έχω πατήσει καλά και έχω μια ανασφάλεια, στείλτε αγόρι μου να πάει στον Καλατράβα.
3: Για το Θεοδωρή δεν έχω φοβερή άποψη, να ξέρεις.
2: Ο μικρός είναι παλευτήρι, το παιδί που μπήκε πολύ καλό.
3: Αυτός ανήκει κάπου αλλού, είναι δανεικός, ο Θεοδωρίδης, ο Δημήτρης.
6: Νομίζω ότι είναι ο Θόδωρο.
2: Όχι, το
3: πολύ, όχι, είναι αδερφός μου.
6: Ο
2: συγκεκριμένος όχι.
3: Να τα μας, αυτά φοβόμουν.
6: Γι' αυτό το έλεγε.
2: Γι' αυτό το έβγαλε ανακοίνωση πάνω.
6: Είχε βγάλει πριν την ανακοίνωση, μετά πήγε.
3: Θες να μου την άξω να έρθει την εκπομπή.
6: Πήγε και δημοσιογράφους μαζί.
3: Όλα αυτά είναι το αποτέλεσμα της
6: συνάντησης. Μαζί και γνωριστήκανε.
2: Δεν ξέρω, ναι, δεν το γνωρίζω.
6: Πήγαν και δύο δημοσιογράφοι μαζί.
3: Το έχω μάθει, έχω μάθει ποιος πήγε, ναι, ξέρω.
2: Εγώ κοιτάω τις διαιτησίες που βλέπουμε στην Ευρώπη.
3: Εσύ τώρα σχολιάζει του δημοσιογράφου ή την κίνηση, Διονύση?
6: Όχι, η ομάδα μπορεί να πάει. Είχε πάει και η ΑΕΚ στην ΟΕΦΑ και είχε διαμαρτυρηθεί.
3: Έχει πάει δύο φορές.
2: Τις διαιτησίες, φίλια, κάτι περίεργα τώρα, τέσσερα χρόνια.
6: Θα τοποθετηθώ μετά. Για την αλλίωση πρωταθλήματος και δεδομένων θα τοποθετηθώ μετά.
3: Για ποια άλλες αλλίωσεις?
6: Για όλο το πακέτο που έχει αρχίσει να γίνει πρωταθλήματος. Για το πώς γίνεται να μας ενοχλεί όταν ο Μαρινάκης ασχολείται με την Περκάπιτα και όταν λέμε ότι ο Αλαφούζος παίρνει την Νόβα δεν τρέχει τίποτα. Πώς γίνεται το ένα να ενοχλεί, αυτό δηλαδή, λες, και να λέμε ότι παίρνουμε. Και άλλο, και για διαιτησία θα μιλήσω μετά.
3: Κάτσε να γίνει με την Νόβα τώρα.
6: Μου λέει ρε παιδί μου. Το ένα σαν πραγματικότητα ενοχλεί, το άλλο σαν σενάριο είναι μια χαρά.
3: Και επίσης απάντησε ένα φίλο που μου στέλνει τώρα προβοκατόρικα. Ρώτησε, λέει, το Γουλή για τις τρεις κόκκινες και αυτά. Αδερφέ μου, όταν βλέπω εγώ κάτι που δεν θεωρώ όπως ότι έπρεπε να έχει γίνει έτσι, το σχολιάζω. Οι τρεις κόκκινες τώρα είναι πολύ λαϊκιστικό.
2: Νομίζω και οι τρεις είναι
6: κόκκινες. Αλλά οι δύο του Τζίλι στο Βόλο δεν ήταν. Αυτή είναι η αλλιώς
3: αυτό όμως τι σχέση με τον Παναθηναϊκό.
6: Όχι, μισό λεπτό, τι συζητάμε. Σε ποιο πρωτάθλημα παίζει ο Ολυμπιακός?
3: Ναι, εσύ λες ότι χάνει βαθμούς ένα το Παναθηναϊκού.
6: Ποιο είναι το πρωτάθλημα? Μαζί δεν παίζουμε στο ίδιο πρωτάθλημα.
3: Λέω οι κόκκινες του Παναθηναϊκού όμως.
6: Είναι, σου λέω λοιπόν, όλες οι κόκκινες. Εγώ σου λέω πως είναι και το πέναλτι. Θες, είναι. Κερδίζει ο Παναθηναϊκός, κάνει 3-3. Ο Ολυμπιακός πάει στο Βόλο και παίζει με ένα διαιτητή τον Τζίλο. Και είναι δύο κόκκινες και πρέπει να παίζει με 9 ο Βόλος. Όπως είναι του Παναθηναϊκού οι κόκκινες που παίρνουν οι αντιπαλοί του.
3: Ναι.
6: Και μπαίνει και τρώει γκολ από παίκτη που έπρεπε να έχει αποβληθεί. Δεν είναι αλλίωση πρωταθλήματος. Ναι. Είναι μείον 2 Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή με τον Παναθηναϊκό. Τρίτη αγωνιστική δεν είναι.
3: Ναι, ρε φιλέ. Όμως εδώ μπαίνουν και άλλα πράγματα στη
6: μέση.
3: Αν έβλεπε τον Τζίλο χθες, πώς τρίτη αγωνιστική
6: μιλάω.
3: Έτρεμε σαν το ψάρι ο
6: Τζίλο. Να τον προστατεύσει ο Λανουά, τι να κάνω, ρε φιλέ. Αν τρέμε σαν το ψάρι, να του πει πήγαινε κάτσε και κάνε το βάρ. Να τον βάλει στην οθόνη να κάνει έτσι. Να τρώει πασατέμπο σουβλάκια μέσα ό,τι θέλει να πούμε και να μην τρέμει.
3: Αλλά δεν θα διαφωνήσετε όμως. Δεν
6: τον
3: αλλάξει να κάνω.
6: Εγώ τον έβαλα. Δεν τον τιμώρησε πάντως.
3: Για το Λανουά.
6: Τον επιβράβευσε. Δεν τον τιμώρησε γιατί δεν
3: συμφωνούμε.
6: Με ροκάμα του δώσε. Πήγαινε εκεί και είναι σαν να λέει στον επόμενο τώρα. Ποιο παίζει αύριο φωτιά στο Ολυμπιακό Όφι. Κάνε και εσύ το ίδιο. Θα πάρει άλλο έναν ορισμό μετά.
3: Δεν ξέρω όμως που διαφωνούμε γιατί για το Λανουά.
6: Διαφωνούμε στην αλλίωση του πρωταθλήματος που υπάρχει. Εγώ δεν διαφωνώ κάπου. Εγώ είμαι πολύ προσεκτικό στο τηλεογό. Αν ήμουν Ολυμπιακό και χθε δεν μου δίνει αυτό το πέναντι του Παναθηναϊκού με το χέρι, θα διαμαρτυρόμουν, θα γκρίνιαζα. Από την άλλη, ακούω και την εξήγηση που λένε πολλοί. Είδα έναν φίλου τη τύβισμα εδώ πάνω.
3: Εμά μα άκουσε.
6: Που λέει, σα άκουσα αναλυτικά. Που λέει ότι η μπάλα πήγαινε έξω μετά την απόκριση του τερματοφύλακα. Δεν πάει μπάλα μέσα.
3: Δεν έχει σημασία.
6: Α, το σου λέω, ρε παιδί μου. Σου λέω θα γκρίνιαζα.
3: Ναι.
6: Σου λέω θα γκρίνιαζα. Πιστεύω ότι δεν ποδοσφαιρικά καθαρά στο μάτ. Άλλωστε δεν υπήρξε καμία αντίδραση. Υπήρξε καμία αντίδραση και φυσιά. Είδα το λέω, μια χαρά τον είδα στη δηλώση. Δεν είπε τίποτα.
3: Τι θε να κάνει, κλαίει.
6: Άλλο λέω, ρε φίλε, για το αν είναι πέναλτι όχι. Δεν διαμαρτυρήθηκε, αυτό λέω. Βγήκε καμιά
2: και μια φάση για γκολ υπάρχει.
6: Με το
2: δοκάρι υπάρχει μια φάση για γκολ.
6: Επίσης αυτό είναι ένα θέμα που καλό θα ήταν ο κύριος Αλαφούζος. Νομίζω τα πλάνα που παίρνουν είναι από το μετάδοση του Sky.
2: Ναι.
6: Καλό
2: ναι.
6: θα είναι ο κύριος Αλαφούζος να του φωνάξει σήμερα ναι. και να του πει να βάλουν και κάμερες εκεί να έχουν εικόνα για αυτόν τον γκολ. Φταίει κανένα άλλο.
2: Καλό θα είναι.
6: Το δεχνεί ούτε η Νόβα που είναι να πάρει.
2: Συνολικά η Λίγκα να φωνάξει να φτιάξει
6: ένα γκολ. Δεν τα έχουμε πει αυτά από την αρχή. Σκέψω να ήταν τώρα αυτό το τριμπιονίο. Θα γινόταν.
2: Δεν έπρεπε όμω να το
6: θέλω πάλι εκπομπή.
3: Αυτή τη στιγμή.
6: Θα σας δω μετά στο replay.
2: Αυτή τη στιγμή που μπήκε το ημιαυτόματο offside και δώσαν κάποια λεφτά οι ίδιες ομάδες, έπρεπε να δώσουν και 2 δραχμές, 2 ευρώ παραπάνω.
6: Να
2: η κάθε πλευρά να μπει και το κολλάκι.
6: Αν τα πείτε στον πρόεδρο τη Λίγκα, στο επόμενο. Δεν θα τα πείτε.
3: Για να ηρεμήσω την κατάσταση.
2: Όπως και από την προηγούμενη πρόεδρο τη Λίγκα. Θα έπρεπε να έχει υποθεί αντίστοιχη.
3: Για να ηρεμήσω την κατάσταση.
6: Δεν υποθεί, αλλά δεν βάλανε τα λεφτά του.
3: Να ηρεμήσω την κατάσταση.
2: Δεν τα βάλε.
3: Βλέπει
2: δεν τα δίνει.
6: Η ομάδα δεν το κάλυπτε.
2: Α το ομοσπονδία.
6: Η ομοσπονδία για το κύπελο δεν το κάλυπτε.
2: Οι ομάδε πρέπει
6: να το τελικό έχει γίνει με κολλάκι τεχνόλογη πάντω. Ο τελικό κυπέλο νομίζω και ο περσινό.
3: Όχι, ρε.
6: Ο προπέρσιο του Ολυμπιακού αφήγε γκολ line τεχνολογία. Δεν το είχα διαφημίσει κιόλα.
3: Στον Πάουκ δεν είχε.
2: Στον Πάουκ το τελευταίο δεν είχε.
6: Δεν είχε διαμαρτύρει τον Πάουκ για τον γκολ. Ναι, σωστό.
3: Να σου πω κάτι. Πιστεύει ότι ο Παναθυναϊκό έχει διαφορετική αντιμετώπιση από φέτο στην Ιτσιά?
6: Τι έχει?
3: Επειδή κάνουμε μια συνολική κουβέντα.
6: Είναι πολύ μικρό το δείγμα για να έχω τέτοια.
3: Μέχρι στιγμή. So far.
6: Όχι, δεν σου είπα. Νομίζω ότι είναι αποβολέ όλε. Αλλά σου είπα το παράπονο μου σου είπα ποιο είναι. Ότι θα πρέπει οι διαιτητέ, δηλαδή δεν είναι απαραίτητο ότι πρέπει να σπρώξει τον Παναθυναϊκό. Αν είναι αδική κάποιον άλλον, κάνει μια ζημιά. Δηλαδή αυτή είναι ο Ολυμπιακό. Χώρια του Μουντίλα του που είχε με το θέμα του προπονητή και την αλλαγή. Έχει κάθε λόγο να διαμαρτύρει για τη διαιτησία.
3: Ο Παναθηναϊκός είναι καλά με τη διαιτησία. Εγώ αυτό καταλαβαίνω.
6: Ο Παναθηναϊκός
3: είναι μια χαρά.
6: Είναι καλά με τη
3: διαιτησία.
6: Με όλου καλά είναι αυτή ο Παναθηναϊκός. Με την Ομοσπονδία είναι καλά, επένδυσε, πήρε το κύπελο τα δικαιώματα το κανάλι του Αλαφούζου. Μια χαρά είναι όμως.
3: Είναι ελευθερία αγορά.
6: Ό,τι θέλει. Για το πρόγραμμα που λέγατε, επειδή σας άκουγα, γιατί δεν άκουγα άλλη εκπομπή που σου είπα.
2: Θα μπορούσε να το πάρει κι άλλο.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
6: Για το πρόγραμμα παίζει καταλυτικό ρόλο. Ναι, εννοείται ότι μπορούσε να το πάρει άλλο. Παίζει καταλυτικό. Αν το είχε πάρει βέβαια υπερκάπιτα θα ήταν σκάνδαλο. Τώρα είναι κανονικό το κείμενο.
2: Σκάνδαλο.
6: Λοιπόν, θα ήταν.
2: Όπως δεν ακούστηκε ποτέ κάποια λέξη τέτοιου ελληνικού σκάνδαλο όταν υπερκάπιτα έκανε αυτές τις συμφωνίες που έκανε και πέρσι και φέτος με τις ομάδες.
3: Γενικότερα, όταν οι ιδιοκτήτες έχουν κανάλια, είναι προβληματικές όλες τις συμβάσεις. Ισχύει για τον Αλαφούζο, ισχύει για τον Σαββίδη, ισχύει για τον Μαρινάκη, ισχύει για τον Ηλιόπουλο, αν είχε κανάλι. Τελεία και παύλα, είναι όλες τις προβληματικές. Δεν μπορεί το κανάλι του Προέδρου του Παναθηναϊκού, του Ολυμπιακού, του ΠΑΟΚ, της ΑΕΚ να μεταδίδει διοργάνωση στην οποία συμμετέχει η ομάδα. Πρέπει να φαίνεσαι εκεί, σωστό
0: λοιπόν,
3: και δίκαιο.
0: Λέει τα συμβόλαια είναι θέμα.
3: Προφανώς τώρα. Ειδικά τώρα, αν έχουμε τέτοια αντιμετώπιση που ο Ολυμπιακός παίζει στο κύπελο και δεν κάνει δηλώσεις μετά, τι να συζητάμε. Θα γίνει Ολυμπιακός Παναθηναϊκός τώρα.
0: Τάσο, συμφωνώ.
3: Θα γίνει Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Το διανόησε να κάτσει μια φάση στην οποία δεν έχει το πλάνο.
0: Τα λεφτά μιλάνε. Είμαστε τα λεφτά.
3: Είναι ελεύθερη αγορά.
0: Και το πρόβλημα είναι ότι.
3: Είπα ότι είναι προβληματικό. Δεν είπα ότι είναι αντικανονικό.
0: Ότι είναι μια πραγματικότητα πλέον.
3: Δεν είπα ότι είναι αντικανονικό. Είπα ότι είναι προβληματικό.
2: Επίσης, ποτέ κανείς, τουλάχιστον του λέω του Παναθηναϊκού, δεν είπε τη λέξη σκάνδαλο όταν υπερκάπιτα πέρυσι, στην οποία είναι μέτοχος ο κ. Μαρινάκης με τον κ. Βαρδινογιάννη και τα υπόλοιπα με το 20. Πάντως όταν, όταν μπήκε
0: και
2: προσέγγισε μέσω της περκάπιτα τις υπόλοιπες ομάδες της Λίγκας για να κάνουν συμφωνίες με τα δύο κανάλια κτλ. Πολιετής, δεν υπόθηκε λέξη ποτέ από τον Παναθηναϊκό σκάνδαλο. Είναι ελεύθερη αγορά. Το πώς θα κινηθεί ο καθένας, ντριμπλάρει επιχειρηματικά και επενδύει αντίστοιχα. Το κύπελο που λέει ο Διονύσης τώρα το πήρε ο Sky. Θα μπορούσε να το είχε πάρει για παράδειγμα το Μέγκα του κ. Μαρινάκη. Δεν ξέρω ποιος, οπωσδήποτε άλλος. Δεν έχει να κάνει με αυτό το κομμάτι. Πάμε παρακάτω.
0: Προχωράμε.
6: Όχι, για το κύπελο νομίζω ότι για τον ορισμό που λες παίζει μεγάλο ρόλο γιατί συνήθως τον πρώτο λόγο δεν έχει το κανάλι να ξέρεις. Δηλαδή και ο Ολυμπιακός με το μάτς με το Βόλο περίμενε την τελική εισήγηση του ΣΚΑ γιατί η ώρα θέλει να δείξει το κύπελο με την Ομοσπονδία. Mm-hmm. Που λέμε για το πρόγραμμα, ρε παιδί μου, που λέγατε για τις ώρες και τα λοιπά. Γιατί
3: είσαι διοργανώτρια αρχή, θα του πεις ότι 10 μέρες πριν θέλω το τελικό πρόγραμμα.
6: Ναι, εντάξει, τώρα του Ολυμπιακού με το Βόλο έπεσε κέντα γιατί ήταν το μάτι τη του Champions League. Δεν μπορούσε να ρίξει. Πρέπει να γίνει πιο νωρίς, αυτό λέμε.
3: Είναι Παρασκευή μεσημέρι και δεν ξέρω τι
6: άλλο. Επειδή όμως είναι ένα ελεύθερο κανάλι και μεταδίδει και όλες οι μεγάλες ομάδες φέρνουν και διαφήμιση και τηλεθέαση. Είναι πολύ λογικό το τηλεοπτικό κανάλι να θέλει να το εξαντλήσει και να το πάει σε μια prime time ώρα.
3: Ωραία, εγώ είμαι ο Πανσεραϊκός. Τι κάνω, πότε έρχομαι.
6: Έλα, εσύ και θα δούμε.
0: Πότε να πούμε εμείς καβρά, δεν θα πάμε τώρα με τα εισιτήρια και μετά.
2: Έλα, Τρίτη.
0: Και με τα ξενοδοχεία. Λοιπόν,
6: εσύ τι ξενοδοχεία στην Τρίπολη έλεγε πριν.
0: Πού να βρουν.
6: Ποιο έχει ξενοδοχείο στην Τρίπολη να μείνει. Όλοι παρά έξω μένουν. Στο Λεβίδι πάνε.
0: Όχι, όχι.
6: Στου κάψια πηγαίνανε.
3: Εγώ για τώρα δεν βρήκα.
0: Υπάρχουν δύο-τρία.
6: Ο Ολυμπιακό
3: εγώ για αύριο το βράδυ δεν βρήκα. Για αύριο το βράδυ. Είναι όλα γεμάτα.
6: Νομίζω.
2: Είναι η ΔΕΘ, Τάσο, γι' αυτό.
3: Είναι η ΔΕΘ.
6: Την προηγούμενη φορά, σωστά, είπε ο Ολυμπιακό.
0: Πρέπει να πει κάτι λονδρέζικο.
6: Είχε μείνει στου Αγίου Θεοδόρου Ολυμπιακό. Τι είναι στου Αγίου Θεοδόρου Ολυμπιακό.
0: Το ξέρω, ρε. Αυτό του έλεγα ότι μένουν στην Κόρινθο κάποιοι και τέτοια. Αυτό δεν είναι κανονικό τώρα. Αλλά αν του δώσει όμω χρόνο μπροστά. Ο Άρη τρία χρόνια στην Τρίπολη μένει. Φέτο δεν κατάφερε.
6: Αυτό το ξενοδοχείο στην πλατεία προχωράει στην Τρίπολη.
0: Προχωράει.
6: Και πηγαίνουμε να μένουμε.
0: Έχει να κάνει πολύ ακριβό και το
6: ξέρω.
0: Αλλά για εμά. Κάτσε για εμά.
6: Ρε φίλε, αφήγω τώρα από την παρέα. Πάω μα την παρέα. Πάω φύγω. Όχι, ρε φίλε. Όχι, ρε φίλε.
3: Ούτε εκεί.
6: Να μου πει ο Πακόβιλο αυτή την κουβέντα. Ο Πακόβιλο αυτή την κουβέντα εμένα. Ο Πακόβιλο θα μπω στην Τρίπολη μέσα και να πω είμαι φίλο του Πακόβιλο. Ήρθα εδώ να ανοίξουν να λένε παίρνω αγόρι μου, αδερφέ μου κτλ. Όλα. Και να μου πει θα είναι πολύ ακριβό στην Τρίπολη. Απέναντι τον κολοκοτρόνη θα βλέπω.
3: Θα δω τον Τζιριμπή,
6: το φίλο μου Παπαγιαννάκη από εκεί. Θα μου πάμε πίσω, θα με δει κανείς. Θα με κυνηγάνε να πάω από πίσω.
3: Δεν υπάρχει ούτε στρώμα.
6: Άμα πάω από την πίσω μεριά θα με κυνηγάνε.
2: Εσύ φταίει όλα αυτά, όλα αυτά.
6: Τι είπε ο άνθρωπος, να πάστε ακριβό είπε. Να μια κάρτα. Δεν μπορούμε να κάνουμε μια ανοιχτό να πήγε μα λέμε Βασίλη θέλω να κατέβω παρασύ βράδυ, θα πάμε εμείς τρίπολη μια βράδυ.
0: Τι είμαι εγώ ρε.
6: Δήμαρχο θα σε βγάλουμε εκεί, τι δήμαρχο, άστο τώρα.
0: Έχει δήμαρχο υπόλοιπο.
6: Έχουμε πρώτα Βλάση και μετά για εσύ σε μια πενταοχτά αιτία.
0: Για τους φίλους που ανησυχούν. Έχω πάρει μισή ώρα ακόμα για YouTube. Εντάξει.
6: Τι μισή ώρα.
0: Εκπομπή.
6: Έχω κούρεμα εγώ.
0: Έχει κούρεμα. Δεν θα πας.
6: Αφήνω να ανοίξω το διάλογο για να ανοίξω, θα πέσει το
0: εσύ. Καλά. Μου έχει καταστρέψει την εκπομπή. Θα μείνει μισή ώρα ακόμα μετά. Εγώ. Έτσι κι αλλιώς. Λοιπόν, μισή ώρα ακόμα. Αφού κλείσουμε στο Action, μένουμε στο YouTube.
2: Να μπει ο επόμενος, πες και πας μετά.
3: Αποστολή Ολυμπιακός.
0: Ευχαριστώ τους αδέρφους για την άμεση ανταπόκριση.
6: Τι ο Μπέιλι μέσα αυτό.
0: Περίμενε.
6: Μια πινελιά είπα να δώσω.
0: Μην μιλά άλλο.
6: Είπα να δώσω μια πινελιά για την αποστολή Νομπέλη μέσα στην αποστολή του Ολυμπιακού για αύριο.
2: Εντάξει, έχει δίκιο τώρα. Είναι ρεπορταζιακό σοβαρό.
7: Τα άλλα μετά. Αυτό πήγα να δώσω.
2: Είναι σοβαρό. Εντάξει, έχει δίκιο.
3: Είναι διαδραστικά, πάμε. Δεν μιλάω, εντάξει. Στον Ταγκλέ, Νίκλε, έλα, πάμε.
0: Έχει δίκιο, εγώ φταίω.
6: Πάω να εκάρτε.
0: Σε διακόψα, συνεχίζει.
6: Να σου πω ότι έχει να γίνει το κυνηγά εδώ. Τον πήγαινε στην Τρίπολη, πε μου το αστέρα.
0: Κάτσε να απαντήσω κάτι, ρε, περίμενε. Για την όπα που είπε ένα φίλο προηγουμένω, οι συμβάσει που τρέχουν αγοράζονται μαζί με όλα τα υπόλοιπα από τον νέο ιδιοκτήτη. Άρα η Ευρωλίγκα.
2: Όποιο είναι αυτό.
0: Μπράβο. Άρα η Ευρωλίγκα παραμένει στο κανάλι μέχρι να ολοκληρωθεί το συμβόλαιο.
2: Το συμβόλαιο που τρέχει με το κανάλι όσο έχει. Εφόσον φτάσουμε σε ένα τελικό στάδιο πάνω σε αυτό, ρε παιδιά.
0: Τώρα σωστά.
2: Δεν μιλάμε για κάτι δεδομένο αυτή τη στιγμή. Λέμε όμως ότι υπάρχει, σε πρώτη φάση πληροφόρηση, αυτό λένε ότι υπάρχει σε εξέλιξη διαπραγμάτευση για την εξαγορά της Νόβα. Mm-hmm. Θα δούμε.
0: Ναι.
2: Όλα μπορεί να γίνουν.
0: Όμορφα. Πιο κάτω.
2: Συνεχίζω στο αγωνιστικό για να το τελειώσουμε. Είδαμε λοιπόν δεύτερο ημίχρονο τον Παναθηναϊκό, ο οποίος φτάνουμε στο φάση του 74, δέχεται αυτό το εύκολο γκολ από λάθος ατομικό Φαντρόγγελεν. Δεν έχει συνηθίσει να κάνει τέτοια λάθη. Όλη η άμυνα γενικά αντέδρασε πολύ άσχημα σε μια ομάδα που εκείνη την ώρα ήταν στους 10 παίκτες, αλλά εξακολουθούσε να είναι γενναία στην προσέγγιση της στο παιχνίδι. Και έρχομαι σε αυτό που είναι νωρίτερα ο Βασίλης Ομυρότσος από την μαγευτική Ρόδο. Άλλες χρονιές θα έπινε θάλασσα. Παναθηναϊκός. Έχουμε δει μάτς, μπορώ να θυμηθώ, με τη Λαμία στη Λεωφόρο, με τον Αστέρα στη Λεωφόρο, με πολλούς στη Λεωφόρο. Όπου μόλις σοφάριζε ο αντίπαλος, εκεί στο 70 φεύγα, σβήνα τα φώτα, κακή ώρα σαν και εμάς, όπως συνέβη νωρίτερα.
0: Δύο φορές.
2: Εδώ έχουμε να κάνουμε πλέον με ένα ρόστερ και μια ομάδα η οποία έχει πολύ μεγαλύτερη προσωπικότητα, πολύ μεγαλύτερη ποιότητα και παίκτες οι οποίοι μπορούν να πάρουν πράγματα και την ομάδα στις πλάτες τους. Εγώ στέκομαι πάρα πολύ στον Ταμπόρτα, γιατί είναι ένα παιδί το οποίο πέρασε διάφορες φάσεις, τις έχουμε συζητήσει. Η παρουσία του στην Ελλάδα είναι σχεδόν αντίστοιχη με τον χρόνο ζωής της εκπομπής μας. Οπότε το θέμα τα μπόρτα το έχουμε πιάσει από την πρώτη μέρα που ήρθε. Μένα μου κάνει τρομερά θετική εντύπωση. Πέρα από αυτό που λέγαμε το Βασίλη, ότι έχει φτιάξει το κορμί του, ότι έχει δουλέψει πάρα πολύ και το mindset του τα μπόρτα. Ο απίθαρχος τακτικά. Δεν μπορεί να προσαρμοστώ στο αγωνιστικό πλάνο του προπονητή. Αυτή τη στιγμή, και το λέει ο ίδιος ο Νίστρου, έχει σημασία να το λέω εγώ. Εσωτερικά λέει στην ομάδα, μαζί με τον Καλάμπρια είναι οι πρώτοι παίχτες που έχουν απορροφήσει τον game plan του Νίστρουπ. Όλο αυτό το εσωτερικό τρίκ που κάνει με τον Ταμπόρτα να μπαίνει προς τα μέσα του, έχει βρει ένα ρόλο που ταιριάζει απόλυτα στα αγωνιστικά χαρακτηριστικά του, μακιγιάρει σημαντικά τις όποιες αδυναμίες του και τον κάνει πολύ σημαντικό. Γιατί είναι παντού. Δημιουργεί, σκοράρει, πατάει περιοχή, βγάζει assist, έχει ήδη 3 γκολ, 2 assist, ένα χαμένο πέναλτι. Πολύ επιδραστική παρουσία σε πολλά μάτσου πάντα.
0: Μετατρέπεται σε παίκτη κλειδί με τη δουλειά του, όπως λες, αλλά για μένα και λόγω του προπονητή, ο τρόπος με τον οποίο τον δουλεύει.
2: Ναι, ακριβώς. Έχει βρει ένα ρόλο και του βγάζει ό,τι καλύτερο μπορεί να του δώσει και είναι ώρα μέσα στο γήπεδο. Με αυτό τον το internal winger, τώρα με δίρετε, έτσι λέγεται. Εσωτερικό εξτρέμ, ο οποίο συγκλίνει προ τα μέσα και γίνεται
0: εξωτερικό. Μια χαρά το είπες.
2: Δεν το λέω για εσά, για το chat το λέω γιατί.
0: Όχι, υπάρχει και στο εξωτερικό αυτό ο όρο και τον ακούμε και συχνά σε εκπομπέ. Αρκετοί φαντάζομαι βλέπουν.
2: Είναι πολύ σημαντικό ότι ο Αντίνο αρχίζει το παιδί και ξεκλειδώνει. Και για μένα πολύ βασικό δύο πράγματα. Πολύ βασικά είναι δύο πράγματα. Ένα, ο Παναθηναϊκό έχει πληρώσει ένα σημαντικό ποσό, 4,2 εκατομμύρια ευρώ. Αλλά έχει πάρει ένα πολύ ωραίο λαχείο που λέγεται Kings Kagwa. Mm-hmm. Το παιδί αυτό ήρθε, μπήκε για την προσαρμογή που μιλάγαμε. Ήρθε, μπήκε, σου λέει: τον έχω 3 χρόνια αυτό, νομίζεις. Παίζει στην ομάδα 3 χρόνια. Κάνει πάρα πολλά πράγματα
0: μέσα στο γήπεδο. Ποιοτική και καλή μεταγραφή.
2: Και πολύ βασικό ότι έχει ελευθερώσει η παρουσία του και έχει αλλάξει λίγο και τον τρόπο που προσεγγίζει το παιχνίδι ο Καμαρά. Ο Καμαρά είναι άλλο παίκτη με τον Καγκού από την ώρα που μπήκε δίπλα του. Mm-hmm. Από το μάτς στη Λιβαδιά που έχουν κάνει τώρα 3-4 μάτς μαζί και θα τον έχει πλέον και στην Ευρώπη. Είναι άλλο παίκτη και ο Καμαρά έχει ανέβει 150% με τον Κάγκουα δίπλα του. Mm-hmm. Κοιτάς τον μπάσκετ.
0: Για μια κουβέντα για το φόβο. Μιλάει και για αγωνιστικά. Εκπομπή 2 ώρες μετά. Έχεις δίκιο, βιαστήκαμε λίγο. Πάμε.
2: Κοιτάς τον μπάσκετ επίσης και βλέπεις. Δεν βλέπεις εμένα και σε ποια απελπισία. Βλέπεις παίκτη, δηλαδή τώρα. Εντάξει, σε λίγο Ουναή, νομίζω ότι το μάτσο με τον Πανδρεολικό και μετά το βλέπουμε βασικό. Ή τέλος πάντων σε πολύ πιο βασικό ρόλο, γιατί θέλει και αυτός αντίστοιχα λίγο χρόνο στην προετοιμασία του. Έχει επιλογές, έχει ποιότητα. Ακόμα και ο Ραστόντερ είπε κάτι χθες ο Νίστρου που αυτό είναι ένα από τα κλειδιά έως τώρα στον Παναθηναϊκό. Δεν ξέρω πώς θα βγει η σεζόν. Ο Παναθηναϊκός τι πρόβλημα είχε πολύ βασικό τα προηγούμενα χρόνια. Δεν τιμάτωνε. και τιμά τον αδερφέ. Όταν είσαι μια ομάδα η οποία θα βάλει 40 γκολ σε 32 μάτς, 40 κάτι γκολ, έχει θέμα.
3: Κάποια στιγμή μου έλεγε 11 σε 11 μάτς, κάτι τέτοιο, 11 σε 10 μάτς.
2: Και τώρα μην πάμε στα play-off που ήταν κατάθλιψη αυτό, ναι, που είδαμε, ναι, πέρσι.
3: Σωστό.
2: Είναι μια ομάδα η οποία σκοράρει φέτος. Και το θέμα, αυτό που είπε και ο Δανός, σκοράρει. Υπάρχουν πολλοί παίκτες να σκοράρουν. Ακόμα και ο Ραστόντερ, ο οποίος είναι ο τέταρτος στοχός αμάξης αυτή τη στιγμή στους φορ, μπήκε χτες και το ποιοτικό του 15 λεπτό το έδωσε. Έβαλε και ένα ωραίο τελείωμα. Αυτό θα είναι ο Ραστόντερ μέχρι να μπορέσει να, με τη δουλειά του να διεκδικήσει κάτι περισσότερο.
3: Ναι.
2: Βλέπεις ότι υπάρχει μια ομάδα η οποία και ξεδιπλώνει. Γι' αυτό εγώ ήμουν πάρα πολύ προσεκτικός και υπομονετικός. Και ούτε τώρα πετάμε στα σύννεφα. Δηλαδή δεν έχει γίνει καμιά κατάκτηση. Είναι ο Παναθηναϊκός με τρεις νίκες. Οκ. Okay. Σεζόν έχει ακόμα. Καν και καν. Αλλά τουλάχιστον επειδή μπορούσαμε να διαβάσουμε λίγο καλύτερα κάποια πράγματα μετά την προετοιμασία.

0: Πάμε λίγο παρακάτω. Εγώ σου είπα στο ξεκίνημα της κουβέντας μας, γιατί μιλήσαμε και στην αρχή λίγο αγωνιστικά με τον Κώστα και τον Βασίλη, ναι, ότι εμένα μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η ποιότητα που υπάρχει συσσωρευμένη όταν μπαίνει μέσα και ο Ναΐ και όταν θα μπει κανονικά στην ομάδα. Όπως βεβαίως και ο Λούζα. Τον βάζω και αυτόν στην εξίσωση, γιατί είναι ένας παίκτης που εμένα τέτοιοι μου αρέσουν. Είναι box to box, αλλά μπορεί να πατήσει και περιοχή και να δημιουργήσει θέματα. Αδερφέ, μην το στέλνεις 100 φορές το ίδιο μήνυμα. Έχω βγάλει τα συμπεράσματά μου, έχω διαβάσει αυτά που λες και το έχω αναλύσει όσο καλύτερα μπορούσα. Αν έχεις άλλη γνώμη, μην το στέλνεις το μήνυμα άλλο, δεν χρειάζεται. Μέσω IFAB έχω κινηθεί κι εγώ και σου έχω δείξει και φωτογραφία και όλα. Από εκεί και πέρα, σου εξηγήσαμε τον κανονισμό, δεν χρειάζεται άλλη κουβέντα για αυτό το κομμάτι. Βγάλει τα δικά σου συμπεράσματα όπως το βγάζει ο καθένας. Προχωράω. Για Παναθηναϊκό πάντα. Τώρα όμως. Ξέρεις, μέχρι το τέλος σεζόν, ένα μικρό πρέπει μπαίνει, το έχεις βάλει και εσύ, ότι ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό να είναι.
1: Το τέλος διακοπή θες να πεις.
0: Τι είπα εγώ.
1: Το τέλος σεζόν είπες, αλλά ναι, προφανώς εννοήσουμε στο break
0: το τέλος. Το τέλος σεζόν για τον Μυρότσο, γιατί μετά φεύγει.
1: Ξεκινάει η σεζόν ο Μυρότσος μετά.
0: Σωστά. Η πεντάδα αγώνων λοιπόν, με λίγα λόγια, για να κάνει το απόλυτο Παναθηναϊκός. Είναι ένα μικρό πρέπει αυτό.
1: Σαφέστατα είναι πρέπει, δεν το συζητάμε. Παιδιά, το πρόγραμμα από μόνο του μιλάει, δεν χρειάζεται να ανακαλύπτουμε κάποια μερική. Είναι καλά. Πρέπει να συνεχίσει τώρα με νίκες. Νομίζω ότι και με τον Πανετολικό θα δούμε λίγο ένα φρεσκαρισματάκι στην εντεκάδα και θα γίνει και το rotation μετά στο κύπελο με την Καλυθέα. Με την Καλυθέλο, την Κηφισιά. Ούτως ή άλλως πρέπει να μπουν και οι μικροί μέσα.
0: Δείξτε μας όσο μιλάει ο Κώστας στα επόμενα.
1: Και ο Κάτρης και ο Λογικά και ο Κοντούρης και ίσως κάποια από τα άλλα παιδιά. Ενδεχομένως και ο Μπινιάρης θα δούμε. Mm-hmm. Και είναι ένα σημαντικό κλειδί. Καλό για τον Παναθηναϊκό ότι γίνεται στην Νίκαια. Και θα γίνει κάπως εκτός δεκανοπεδίου το μάτς αυτό με την Καλαμάτα. Αν καταφέρει να συνεχίσει και να κλείσει αυτό το πρώτο κύκλο με νίκες, έχουμε ένα μεγάλο διάστημα μετά να συζητάμε ό,τι θέλετε για 20 μέρες με τον Μυρότσο να κάνει τον ταξιδιώτη της Ευρώπης. Γιατί ακολουθεί ένα πολύ πολύ μεγάλο τεστ για όλους με τον Ολυμπιακό, με τον νέο προπονητή του, με όποιους δουλέψει, γιατί θα του λείψουν πολλοί παίχτες, όπως είπε και ο Διονύσης χτες. Σε αυτή τη διάσημα διακοπή, πάμε σε ένα ντέρμπι πολύ δυνατό και διαφορετικό 10 Οκτωβρίου μετά στο Φάληρο. Εγώ χαίρομαι και το είπα και προχτές νομίζω, ότι έχω ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή ένα τύπο που είναι στον πάγκο του, ο οποίος είναι δίκαιος στα δικά μου μάτια πάρα πολύ, με όλους, και δεν έχει καταλάβει ακριβώς που έχει έρθει, τι κάνει, τι διεκδικεί, πώς πρέπει να δουλέψει, πώς πρέπει να προετοιμαστεί, είτε παίζει ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ, με την ΑΕΚ, τον Ολυμπιακό, είτε με την Κηφισιά, χωρίς να θέλω να το υποτιμήσω. Και κυρίως δεν αρχίζει να σου λέει θα κάνουμε εκείνο, θα κάνουμε τ' άλλο. Κοιτάει κάθε μάτς. Τώρα αυτό με τον Πανετολικό είναι κάτι διαφορετικό. Είναι ακόμα ένα βήμα. Και έτσι θα πάει. Και αυτό το έχει μεταφέρει και σε όλη την ομάδα. Δεν θέλω να ακούω, λέει, τρελά πράγματα. Θέλω να κοιτάμε αυτό που σας λέω κάθε φορά για κάθε παιχνίδι.
0: Mm-hmm. Με το παρεάκι της Ρόδου μιλήσαμε, με τον Τσάλτα συγκεκριμένα, πριν από λίγο. Δεν υπάρχει λόγος να πούμε κάτι άλλο για την είδηση που μου γράφεις, φίλε, γιατί είναι κάτι το οποίο έχει συμβεί εδώ και καιρό. Οπότε το αφήνουμε προς το παρόν και το κουβεντιάζεται και στο pre-game σήμερα 7 και 4 που υπάρχει, αν υπάρχει λόγος. Στην μπασκετική εκπομπή εννοώ, πριν από το παιχνίδι που θα δείξουμε Παναθηναϊκός ΑΕΚ, είπαμε στις 8 η ώρα. Εντάξει. Οπότε τα λέτε εκεί πάλι. Ναι. Κοίτα, το χρόνο που θα κατανείμω είναι δική μου δουλειά. Μανόλο μου, αδερφέ μου, ή Μανόλ θα σε λέω σε ένα Μανόλο που μου στέλνεις το μήνυμα.
1: Ξέρεις ποιο μου θυμίζει, ρε φίλε.
0: Ποιος, ο Ιμανόλ.
1: Αφιταλαντεύτηκα πολλές μέρες, αλλά νομίζω ότι, ο οποίος, για να ξεκαθαρίσω λίγο, επειδή δεν μπορούσα να μιλήσω χθες πάνω σε αυτό, είναι ένας πάρα πολύ καλός προπονητής. Ο Ολυμπιακός έχει δίκιο, ο πρόεδρος του έχει πάρει μέσα στους τρεις καλύτερους προπονητές θα μπορούσε αυτή τη στιγμή διαθέσιμος να βρει στην πιάτσα. Ελλάδα. Ναι. Και να βρει την πιάτσα διαθέσιμη.
2: Αυτή τη στιγμή διαθέσιμη.
1: Αυτή τη στιγμή το συζητά. Είναι ένα πάρα πολύ καλό προπονητή. Απλά, παιδιά, έχει έρθει σε δύσκολη φάση, σε δύσκολο μαγαζί. Ευχαριστώ πάρα πολύ, δεν ανακάλυψα τίποτα. Ο τύπο αυτό, ο Ιμανόλ, ο οποίο κάποια στιγμή τον είχε τάξει ο Παναθηναϊκό, πιο. Είναι ίδιο ο Γκαγκαλούδη μα προμαλή.
0: Μοιάζει. Μοιάζει.
1: Μου κάνει ήρεμα. Μόλι το λέω, ο Γκαγκαλούδη, ο Γιάννη, ήταν και σμαχτή μου κάποτε.
0: Λοιπόν, Κώστα Γουλή, πες να τελειώνουμε, λέει στον Donation ο φίλος. Πάω φέτος, πάει για double ή να κρατήσουμε τα λεφτά για ψυχολόγο μέχρι τον Μάιο. Συνεχίστε έτσι, μάγκες. Λέει ο Μίτσος με τριφύλια πολλά.
1: Θα πάει για ό,τι πιστεύεις, αδερφέ. Ό,τι πιστεύει η ψυχή σου, γι' αυτό θα πάει.
0: Mm-hmm. Άρα να ονειρεύεσαι, σου λέει, χωρίς να στενοχωριέσαι μέχρι τότε. Μοιάζει και με αυτόν που γράφεται, εντάξει, με ηθοποιό, μοιάζει με πολλούς. Θα το δούμε τώρα σε λίγο, ρε Βελέστη, να μας πει με ποιον μοιάζει μετά την πρώτη συνάντηση και τι υπόθηκε εκεί. Κωστάρα, δεν έχω κάτι άλλο φοβερό εγώ. Αν έχεις κάτι εσύ να μου πεις για μετά.

0: γραφή, ίσως αυτή που αναφέρεις.
1: Εγώ ότι το μόνο που έχω να προσθέσω και να σας αφήσω, καταρχήν αγωνιστικά τώρα δεν μπορώ να σου πω για δεκάδα και μεθαύριο, γιατί δεν θα έχουμε και εικόνα σήμερα, γιατί θα τους κάνουν αποφόρτιση όσοι παίξανε. Βλέπω πάντως να κάνει κάποιες αλλαγές. Δεν μπορεί να είναι παρά είναι πλούσιο το ρόστερ για να παίζει σε 3-4 μάτς η ίδια δεκάδα. Βλέπω αλλαγές, βλέπω φρεσκαρίσματα. Για μεταγραφή, ο Παναθηναϊκός μέχρι χθες αυτό που ξέρω ότι μιλούσε για παίχτη. Αριστεροπόδαρο στόπερ, παίζει και αριστερό μπακ. Όχι μεγάλο σε ηλικία, για δανεισμό με οψιόν. Μέχρι αύριο το βράδυ υπάρχει μια πιθανότητα να έχουμε κάποια εξέλιξη. Okay. Αν δεν προχωρήσει μέχρι αύριο το βράδυ, την Κυριακή που θα ξαναμιλήσουμε και θα έχουμε την εκπομπή μας, θα σου πω ότι παιδιά δεν θα πάρει ο Παναθηναϊκός παίχτη. Μέχρι την εκπομπή μας θα έχουμε ξεκάθαρη εικόνα στο παίρνει ή δεν παίρνει παίχτη.
0: Γιατί για όχι Δευτέρα ή Τρίτη που είναι μέχρι 15 του μήνα.
1: Γιατί νομίζω ότι κάτι, περιμένω κάτι συγκεκριμένο τώρα.
0: Okay, ωραία. Όμορφα.
1: Οπότε μέσα από το Κύριακο θα γνωρίζουμε.
0: Σχολιάζει και τα υπόλοιπα ότι κουβεντιάζουμε τώρα, εννοείται. Και κάτι άλλο, είχα βρει ένα ωραίο εδώ μήνυμα που ήθελα να διαβάσω, αλλά. Ναι. Ένα μυαλό χειμώνα καλοκαίρι, δεν το βρίσκω τώρα, δεν πειράζει. Πάντως για το φίλο που λέει για ένα λεπτό για ΑΕΚ είναι αρκετό, βιάστηκε πάλι ή μάλλον δεν μα άκουσε νωρίτερα. Πήρα μισή ώρα παράταση για να ακούσουμε ΑΕΚ πολύ περισσότερο και Ολυμπιακό. Πάμε κύριε συνάδελφε.
2: Εγώ.
0: Κύριε συνοδοιπόρε.
2: Okay. Ναι.
0: Τι βλέπεις τώρα, Τρίπολη?
2: Να συνεχίσω τα μεταγραφικά κι εγώ. Φινίτολα μουσικά.
0: Τέλος.
2: Μεταγραφές τέλος στην ΑΕΚ.
0: Okay.
2: Δεν υπάρχει περίπτωση αυτό που γνώριζα από το ρεπορτάζ, το αποκλείω δηλαδή, να κινηθεί για ποδοσφαιριστή μέχρι 15 Σεπτέμβρη για την Ελλάδα ή μετέπειτα για τους ελεύθερους. Νομίζω είναι μέχρι 31.
1: Μέχρι 29.
2: Μέχρι 29.
1: Δύο εβδομάδες μετά.
2: Δηλαδή το γεμάτο τον Σεπτέμβρη, η ΑΕΚ δεν πρόκειται να ασχοληθεί. Mm-hmm. Αυτό γνωρίζω από το ρεπορτάζ, το οποίο το μετέφερα και χθες προς το τέλος της εκπομπής. Αυτό σημαίνει ότι με το υπάρχον ρόστερ η ΑΕΚ θα κινηθεί εγχώρια. Για την Ευρώπη υπάρχει λίστα, τα έχουμε πει, τα έχουμε αναλύσει πολλές φορές. Οπότε δεν έχουμε να περιμένουμε κάτι περισσότερο σε αυτό το κομμάτι. Ένα κομμάτι το οποίο έχει πάρει την ευθύνη ξεκάθαρα στο σχεδιασμό Ριμπάλτα Νίκολιτς. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Αυτοί αποφασίζουν, αυτοί σχεδιάζουν, αυτοί επιλέγουν τους παίκτες. Δεν υπάρχει κάτι άλλο να σκέφτεστε ή να αναλύετε στο μυαλό σας.
0: Πες άλλη μία για τη εισιτήρια. Γιατί πάλι ρωτάνε.
2: Ναι. Η ΑΕΚ έχει πάρει το πέταλο στην Τρίπολη, αυτά τα 1.600 εισιτήρια. Τώρα η διάθεσή τους δεν νομίζω ότι θα βγει ανακοίνωση από την ΑΕΚ. Πάει σε οργανωμένους, από ό,τι καταλαβαίνω.
0: Ποιος θα πρωτοπάρει, ρε φίλε.
2: Ναι, είναι πάρα πολύ λίγα τα εισιτήρια. Είναι για τα κλαμπ στην Πελοπόννησο που περιμένουν και αυτή την ΑΕΚ μια φορά το χρόνο για να πάνε τη δούνε.
0: Και μου στέλνουν και εμένα να ξέρει πάρα πολλοί φίλοι και ΑΕΚτζίδες και άνθρωποι που είναι και από Τρίπολη. Ναι. Που εκεί είναι πολύ λίγα. Έχει το δικαίωμα.
2: Πέρυσι αντίστοιχα, ναι, που ήταν δύσκολο να βρει πάλι εισιτήριο, ήταν 4.000 και.
0: Ναι. Τώρα πώς να, για πώς να φτάσουν αυτό τώρα. Ναι.
1: Είναι μια
2: δεν θα ανοίξει
1: φέτος.
2: Άλλη θύρα για την ΑΕΚ. Δεν υπάρχει.
1: Μόνο για φέτος.
0: Να το ξεκαθαρίσουμε. Και με τον Βεβελέ εδώ, να μην νομίζω ότι είναι κάτι δηλαδή, που γίνεται έτσι εγκρυπτό και αυτά. Και με τον Ολυμπιακό αυτό έγινε.
1: Και με
0: 600 πήρανε και, και ό,τι πήρανε γύρω-γύρω.
2: Εφόσον έτσι είναι για όλη τη χρονιά.
0: Το λέω καλά, κύριε Βεβελέ.
1: Με όλους το ίδιο θα γίνει.
2: Δεν θα ανοίξει άλλη θύρα για τους φίλους της ΑΕΚ. Ό,τι αποσπώντα πάρουν τώρα σε επίσημα και τέτοια δεν ξέρω πώς μπορεί να γίνει αυτό. Και μια και πήγαμε στο παιχνίδι της Κυριακής. Υπήρχε αυτή η ανησυχία, σας είχα πει, επειδή προς το τέλος του αγώνα με την ΛΑΣΚ ζήτησε αλλαγή, ο Μάγερ είχε πέσει κάτω και υπήρχε μια ανησυχία για την κατάστασή του. Είναι όλα κομπλέ, δεν έχει κάτι ο Κροάτης. Κανονικά προπονείται στα Σπάτα και χθες και σήμερα. Χθες κάνανε αποφόρτιση οι ποδοσφαιριστές που έπαιξαν με τους Αυστριακούς, γιατί την Τετάρτη υπήρχε ρεπό. Κανονικά προπονείται ο Κροάτης, οπότε θα είναι διαθέσιμος για το πολύ κρίσιμο παιχνίδι της ΑΕΚ.
0: Στην θα Τρίπολη. Μείνει μέσα στην Τρίπολη, θα μείνει, γιατί μου το είπες πριν, αλλά δεν ή δεν μου το είπες.
2: Δεν σου το είπα.
0: Ξέρεις, έχεις εικόνα. Γιατί συνήθως όταν μένει εκεί στην πλατεία που μένει, πηγαίνει ο κόσμος και την αποθεώνει. Όταν μένει εκτός Τρίπολης, πηγαίνει και το.
2: Δεν το θυμάμαι καθόλου.
0: Αν το δεις μέχρι τέλος της εκπομπής, μας το λες.
2: Είναι όλοι διαθέσιμοι και ο Μάγερ που είπαμε, το μοναδικό πρόβλημα είναι ο 300, που θα επανέλθει μετά την διακοπή με το σοβαρό κάταγμα στον καρπό. Για τα κομμάτια της ενδεκάδας, παρότι δεν έχει δείξει κάτι ο Μάρκο Νίκολης μέχρι χθες, όλα δείχνουν ότι πάμε σε ενδεκάδα Κηφισιάς και ΛΑΣΚ. Όχι Κηφισιάς, λάθος, Άρη και ΛΑΣΚ. Να δούμε δηλαδή τον Μπρινιόλι κάτω από τα δοκάρια. Ο μοναδικός διαθέσιμος έδειξε σε καλή κατάσταση και νομίζω ότι έχει πλέον και την ψυχολογία να πάρει τα επόμενα παιχνίδια πάνω του μέχρι και την διακοπή. Το παιχνίδι στην Τρίπολη. Το μάτς κυπέλλου με τον Πανσεραϊκό στην Φιλαδέλφια και μετά στο Πανθεσσαλικό με τον Βόλο πριν διακοπεί το πρωτάθλημα για εθνικές ομάδες. Δεξιά ο Ρώτα. Νομίζω βρίσκεται σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Σε πολλές σελίδες που ασχολούνται με τη Champions League βρίσκεται και στην καλύτερη δεκάδα της αγωνιστικής στο Champions League ο Ρώτα. Mm-hmm. Και δικαίως θα πω εγώ, γιατί έχει κάνει τρομερή εμφάνιση. Μπορεί να μην έχει αποτυπωθεί αυτό σε νούμερα, σε assist ή οτιδήποτε, αλλά έχει κάνει τρομερή εμφάνιση ο Λάζαρος Ρώτα.
0: Δεν το χάσαμε το super chat, φίλε. Το λέω αμέσως τώρα. Αναβάθμισε τα στόπερ του ο Αστέρας, θεωρώ, φέτος. Θα φανεί βέβαια στη διάρκεια της σεζόν. Τριανταφυλόπουλος, εκτιμήθηκε η προσφορά του. Είναι στη δεύτερη ομάδα φέτος ο Κώστας. Οπότε παραμένει εκεί.
2: Αριστερά με Πίλιο. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή είναι ο πιο έτοιμος και φορμαρισμένος αριστερός μπακ της ΑΕΚ. Και έχει ρίξει πάρα πολύ δουλειά και μπράβο του που έχει φτάσει σε αυτό το επίπεδο. Εγώ θα πω ότι να βελτιώσει περισσότερο το επιθετικό του κομμάτι, τις ενέργειές του στο επιθετικό τρίτο, όταν φέρνει την μπάλα στην περιοχή. Αυτό να βελτιώσει και νομίζω θα πάει πάρα πολύ καλά. Θα πάει ακόμα καλύτερα. Πάει ήδη πάρα πολύ καλά. Στα στόπερ, Μουκουντή Ρέλβας. Τα στόπερ αυτά δεν αλλάζουν αν δεν υπάρχει κάποια αναγκαστική απουσία και πολύ σωστά. Είναι ένα δίδυμο το οποίο έχει βρει χημεία, ρυθμό και από πέρσι το καλοκαίρι δουλεύουν μαζί και προχωρούν σε όλα τα παιχνίδια σε Ελλάδα και Ευρώπη. Στα χαφ υπήρχε η σκέψη για τον Γκάρινεν. Δεν δίνω πολλές πιθανότητες. Νομίζω ότι θα πάμε σε Βιτάλης Μαρίν και αυτοί έχουν βρει ρυθμό. Σιγά σιγά μαθαίνει ο ένας στο παιχνίδι του άλλου. Ο Μαρίν στην κατάσταση που βρίσκεται, πώς να το βγάλει από την δεκάδα. Είναι, θα το επαναλάβω, είναι ο Πινέδα του 2026 για την ΑΕΚ, στον τρόπο που αγωνίζεται και στο πώς γύρω του δομούνται τα πάντα στην λειτουργία της ΑΕΚ. Πολύ σημαντικό εργαλείο εκεί ο Βιτάλης. Στην επίθεση δεξιά ο Μάγερ νομίζω ότι έχει πάρει τη θέση σπίτι του. Αριστερά ο Κοϊτά είναι σε καλό momentum και αυτός για να συνεχίσει να είναι βασικός όπως και στο μάτς με τη ΛΑΣ. Και στην επίθεση Γιώβιτς και Βάργκας σκοράρουν. Και όσο σκοράρουν στην Ελλάδα, δύσκολα θα αλλάζει αυτό το δίδυμο σε αυτά τα παιχνίδια. Mm-hmm. Και περιμένουμε πάρα πολλά στην ΑΕΚ στις ευκαιρίες που θα δημιουργηθούν να βρουν εύκολα τον γκολ από αυτούς τους δύο και κυρίως το πρώτο ημίχρονο εκεί που η ΑΕΚ συχνά βρίσκει ευκαιρίες να σκοράρει το τελευταίο διάστημα. Μέχρι στιγμής η ΑΕΚ εκτός έδρας μακριά από την Φιλαδέλφια δεν έχει κερδίσει. Έχει την απώλεια του Super Cup στην Κρήτη, στην έδρα του Όφη. Έχει το Χ στην Βουλγαρία με την Λεύσκη και έχει και την ισοπαλία με την Κηφισιά στη Λεωφόρο. Οπότε και αυτό το κομμάτι σιγά σιγά θα πρέπει να μεταφέρει την ενέργειά της η ΑΕΚ και την αποτελεσματικότητά της και εκτός Νέας Φιλαδέλφειας.
0: Αυτό που λίγο απασχολεί δηλαδή μου λέει.
2: Προφανώς είναι και αυτό. Και
0: είναι ένα ζήτημα.
2: Το πιο σημαντικό ζήτημα είναι, θα το επαναλάβω για ακόμα μια φορά, είναι το πώς η ΑΕΚ θα αλλάξει το τσιπάκι της μετά από μια μεγάλη επιτυχία στο Champions League.
0: Mm-hmm. Δώσ' μου ένα λεπτάκι να το τελειώσω με αυτό το θέμα, να το διευθετήσω. Πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα μόνο για το Action 24. Παραμένουμε YouTube Αθλέτικο γιατί έχουμε Καπετανάκο αρκετή ώρα ακόμα και Βερβελέ για ΑΕΚ και Ολυμπιακό. Έχουμε πάρει παράταση για το YouTube μόνο μέχρι τις 5.30 για το Action 24. Τώρα διάλειμμα, γυρίζουμε και πάλι μετά.
3: Άλλη μια μέρα στη δουλειά. Τελείωσε. Τη βρήκα μέσα από το πρόγραμμα απασχόλησης για νέους.
4: Γεια, είμαι σε call.
3: Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Hey, Hans! Hey, man! I'll call you back in a bit, okay? Με τον Hans γνωριστήκαμε όταν έκανα μεταπτυχιακό στη Γερμανία. Ωραία ήτανε.
5: Αλλά πολλά έξοδα.
3: Τώρα όμως δεν θα χρειάζεται να ξενιτευτείς, γιατί ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού θα συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα. Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουμε περισσότερες επιλογές για το μέλλον μας.
6: Για πιο ανθεκτική οικονομία, ψηφιακό κράτος, βιώσιμη ανάπτυξη και ακόμα καλύτερες υπηρεσίες για όλους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Quattro Ruote, το πληρέστερο περιοδικό αυτοκινήτου. Επετειακή έκδοση. 8 χρόνια, 100 τεύχη. Οι καινοτομίες που άλλαξαν για πάντα το αυτοκίνητο. Από το ντίζελ στην ηλεκτροκίνηση. Η έκρηξη των SUV και η μαζική επέλαση των Κινέζων. Ιστορικό σταυροδρόμι για Ευρωπαίους Ιαπωνέζους. Αναλύουμε το παρελθόν, ακτινογραφούμε το παρόν, μαντεύουμε το μέλλον. Κυκλοφορεί σε επιλεγμένα σημεία πώλησης.
8: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
9: Διζυγλικινικό.
8: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
9: Natural Factors.
8: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποίησης από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
10: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
11: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι
5: κατάλληλο Γιάννο των 8 ετών.
0: Νίκο, χαιρετίσματα πρώην συνάδελφέ μου και στην ΕΡΤ που ήμασταν που σε μοντέρ. Και Μανώλο, έλεος ρε, είσαι απρόσεκτος και λες και πράγματα που δεν ισχύουν. Πώς αντέχεις Βερβελέ να σε ξεπετάνε για 5 λεπτά. Μας έχει κάνει μπιπ την εκπομπή με το που μπήκε. Και
1: κύριε,
0: μετά εξαιτίας του παίρνω παράταση μέχρι τις 5.30. Οπότε κάτσε εδώ σήμερα μαζί μας, δηλαδή στο Εβερβελέν το χορτάσεις μέχρι τις 5.30. Και μου προβάλλει τώρα και αντίσταση, και αντίσταση γιατί έχει κούρεμα λέει. Έχει κούρεμα. Αν έχει το Θεό σου δηλαδή τι τραβάω. Και μου γράφει τώρα πώς αντέχεις να ξεπετάνε.
11: Δεν άκουγες χθες τη live συνομιλία με τον Κομωτή. Που μου έλεγε ότι έχει 20 παιδάκια.
0: Τον εκβίασες.
11: Εγώ.
0: Φυσικά.
11: Δεν πήγα, μου έλεγε κουρεμένο. Σεβάστηκε την επιθυμία του.
0: Τη σεβάστηκε, πώ τη σεβάστηκε.
11: Άμα δημοσιευθούν αυτοί οι διάλογοι, τελειώσαμε.
1: Του στέλνει ένα μήνυμα, πάρε του δύο επόμενου και έρχομαι.
11: Όχι, ρε, λάθο να θέλει αυτό να ξαναφάει όπω είχε φάει κάποτε, ξέρω.
0: Και εσύ, Μάνταλη, τι θέλει τώρα, πε μου, γράψε, ρε. Γράψε τι θε. Εσύ τώρα έχει το ελεύθερο τώρα, είσαι τόσου μήνε εδώ. Έλα.
2: Είπαμε ότι ολοκληρώθηκε η πρώτη αγωνιστική, η ΑΕΚ είναι στη 16η θέση τη βαθμολογία. Καλό ότι κέρδισαν τα φαβορί για την ΑΕΚ, για την οικονομία τη βαθμολογία, για να μην παίρνουν οι μικροί περισσότερου βαθμού. Η ΑΕΚ έχει ήδη τρει. Αυτό καθιστά και πολύ κρίσιμο το παιχνίδι με τη Σαχτάρ. Η Σαχτάρ είχε πολύ καλή εικόνα, είχε καλή εικόνα για τα δεδομένα τη
0: Αϊτχόβεν. Θέλω να σε ρωτήσω γι' αυτό. Πώς το είδες?
2: Ναι, προηγήθηκε. Δεν ήταν το παιχνίδι, ήταν πολύ μέτριο. Mm-hmm. Αλλά η Σαχτάρ ήταν κανονική ομάδα. Μην περιμένει δηλαδή κανένα καφενείο ή επίπεδου λάσκ.
1: Ποιο καφενείο?
2: Η Σαχτάρ είναι κανονική ομάδα, πάρα πολύ καλή. Η οποία περιμένει και αυτή την ΑΕΚ.
1: Τίγκα στα βραζιανάκια.
2: Την πρώτη τη νίκη. Διπλό. Μια που είπαμε για αυτό το παιχνίδι.
11: Διπλό 6 βαθμού η ΑΕΚ.
0: Μακάρι, το μείον τη. Θα σου συγγνώμη που διακόπτω, ρε φίλε, παλιά ακόμψα. Το μόνο μείον τη δεν είναι ότι είναι κακή ομάδα. Πολύ καλά το λες. Και έμπειρο στο Champions League είναι και πολλά. Απλώς παίζει εκτός.
2: Το ουδέτερο. Και μια που είπαμε για το παιχνίδι στο Λονδίνο.
0: 2,5.
1: Όχι, περισσότερο κόσμο τα έχει η ΑΕΚ.
0: Α, πόσο κόσμο.
2: Μια που είπαμε για το παιχνίδι στο Λονδίνο, αυτό που γνωρίζω είναι ότι η ΑΕΚ έχει αιτηθεί πάνω από 4.000 εισιτήρια να πάρει αρχικά από την Σαχτάρ. Μακάρι να πάνε όλα καλά και να πάρει και περισσότερο. Νομίζω ότι το αριστερό πέταλο, από ό,τι έχω καταλάβει, θα πάρει, το οποίο χωράει περίπου 6.000, και μακάρι να το πάρει και όλο για να ικανοποιηθούν, γιατί οργανώνονται πάρα πολλές εκδρομές και ταξίδια οργανωμένα, μεμονωμένα. Γενικότερα για αυτό το παιχνίδι υπάρχει και λόγω Λονδίνου έτσι, μια πολύ μεγάλη κινητοποίηση από όλους. Τα είπαμε για τα εισιτήρια για την Τρίπολη. Τα είπαμε και για την. Και το μάτς με την Σαχτάρ.
0: Δεν βλέπω κάτι άλλο φοβερό. Πολύ...
2: Ένα τελευταίο μόνο ήταν ότι σήμερα. Και καλή χρονιά για τα παιδιά σας. Για άλλους μαθητές.
0: Ναι, να είναι καλά όλοι.
2: Βρέθηκε ο Μάριος Ηλιόπουλος σε ένα σχολείο στην Νέα Χαλκιδόνα, Νέα Φιλαδέλφια. Μίλησε εκεί στα παιδιά. Η ΑΕΚ έχει κάνει μια πολύ μεγάλη δωρεά σε μπάλες για τα παιδιά. Και τους είπε μέσα στην ομιλία του τα παιδιά να έχουν νοοτροπία πρωταθλητή και να μην υπάρχει φανατισμός και βία σε οτιδήποτε κάνουν. Να έρθουν γενικότερα πιο κοντά στον αθλητισμό και στο ΕΦ αγωνίζεστε. Αυτά.
0: Με τριάδα Αστέρας.
2: Τριάδα, ε.
0: Ναι, στην άμυνα.
2: Πώς ήτανε?
0: Ποιοι θα είναι εννοείς?
2: Ναι, πρόσωπα.
0: Κοίτα, λογικά ο Μπρόρσον, ο οποίος δεν μάρκαρε καλά στη φάση του γκολ του Μωρόν πάλι, δεν τον έκλεισε όπως έπρεπε, τον άφησε και γύρισε.
2: Ναι.
0: Θα είναι ο Σίλβα και θα είναι λογικά και ο Λάσκαρης, αν παίξει με την ίδια τριάδα, ο Πιτσιρικάς.
1: Ο Σίλβα είναι ο Μεξικανός.
0: Ο Σίλβα είναι ο Μεξικανός, ναι, πρώην παίκτης του Όφη. Και στα άκρα πολύ πιο ψηλά πλέον. Ο Μέντες που λέγαμε, αριστερά, και δεξιά ο Κότσιρας. Ο οποίος έχει μια ωραία ιστορία. Θα κλείσω τώρα αμέσως, Γιάννη. Κλείνω αμέσως τώρα από το άξιο. Η ιστορία αυτή που, ναι, που δίνει ρε φίλε χθες τη φανέλα στον, εκ των ιδιοκτητών του Αστέρα, τον κύριο Μπάκο, και του λέει σε ευχαριστούμε πολύ για όλα. Δηλαδή, έχει ένα. Εσύ τον ξέρεις τον Κότσιρα, γι' αυτό το λέω και απευθύνομαι σε σένα. Έχει ένα άγχος, μια πίεση μέσα του, αν θα πάει καλά η ιστορία αυτή που γυρίζει αυτός, ο Κουρμπέλης, να στηρίξουν την ομάδα που ξεκίνησαν. Στις τελευταίες χρονίες της καριέρας τους και βλέπω ότι δεν έχει ξεκινήσει καλά. Και αυτό το κουβαλάνε μέσα.
2: Στραβάρο. Και είναι και από εκεί ο Γιάννης.
11: Σωστά. Κυρία την Κυριακή, να του πάει κι άλλες φανέλες. Δεν ξέρω.
0: Και με αυτό το σχόλιο του Βερβελέ.
1: Εμπιστευτείτε τα δικά σας παιδιά, τα οποία κουβαλάνε αμέτρητο φιλότιμο πάνω τους.
0: Μεγάλη αλήθεια. Και μια και λες για δικά σας παιδιά, εγώ θα σου πω για ένα δικό σου παιδί χθες, τον Μπουζούκη, που έχει κάνει συγκλονιστικό μάτς, φίλε. Συγκλονιστικό μάτς. Δεν ξέρω αν θα είναι βασικός ο Γιάννης μεθαύριο, αλλά έχει ανέβει πάρα πολύ στον Αστέρα.
2: Αν είναι διαθέσιμος ο. Ποιος επιστρέφει, είπαμε, ο Μπαρτόλο.
0: Μπαρτόλο είναι για αυτή τη
2: θέση του Μπουζούκη.
0: Είναι όμως αμυντικό χάφτον, βάζει όμως Κουρμπέλης.
2: Κουρμπέλη, έντερ. βασική, μαζί με να πάει με Μπαρτόλο.
0: Ναι, αλλά έχει κάνει πολύ καλό μάτσο ο Μπουζούκης. Λοιπόν, αδέρφια, όσον αφορά το Action 24, σας αποχαιρετώ. Καλό Σαββατοκύριακο να έχετε. Εννοείται τα λέμε την Κυριακή εμείς στο Αθλέτικο FC. Κρατάω τον κόσμο που βρίσκεται στο YouTube. Μην κλείσει κανένας.
2: Και από την τηλεόραση ελάτε.
0: Και από την τηλεόραση ελάτε, σωστά σας περιμένουμε. Έχουμε νέα Ολυμπιακού. Χθεσινή πρώτη ημέρα για τον νέο προπονητή κλπ. Καλή συνέχεια στο Action 24. YouTube, μένουμε εδώ.

0: αμέσως μετά «Χωρίς χάρτη» με τον Δημήτρη Καρβέλη.
1: Δείτε απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10. Δίωξη για κακούργημα σε βάρος των δύο γιατρών για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Κατηγορούνται για θανατηφόρα έκθεση. Τα στοιχεία που τους καίνε. Απροσδιόριστη η αιτία θανάτου. Αναμένονται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων. Τα ερωτήματα των ιατροδικαστών και του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Η ραγδαία αναπτυσσόμενη αγορά της αντιγύρανσης και της ευεξίας. Από τις ενδοφλέβιες βιταμίνες μέχρι το υπερβαρικό οξυγόνο. Η βιομηχανία δισεκατομμυρίων που μετατρέπει ιατρικές θεραπείες σε καταναλωτικά προϊόντα lifestyle. Ειδικοί μιλούν για τους κινδύνους. Έρχεται νομοθετική ρύθμιση για τις κλινικές αντιγύρανσης και μακροβιότητες. Νέο άλμα του πετρελαίου στα 110 δολάρια το βαρέλι αποτυπώνει την ενεργειακή κρίση που επεκτείνεται. Τις επόμενες μέρες νέα άνοδος των τιμών στην Αγγλία και στη χώρα μας. Ο Νίκος Παπαθανάσης στο Action 24 για το κυβερνητικό σχέδιο. 11 Σεπτεμβρίου 2001. 25 χρόνια από το τρομοκρατικό χτύπημα της Αλ-Κάιντα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ένα συγκλονιστικό γεγονός που άλλαξε τις διεθνείς ισορροπίες. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής τιμούν τη μνήμη των 2.977 θυμάτων των τρομοκρατικών επιθέσεων. Απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10 με την Αθηνά Σούτζου.
2: Δύο ομάδες. Ένα τρόπαιο. Έλληνες παίκτες. Δηλαδή, πολλοί λόγοι για να συνεχίσεις να βλέπεις Carabao Cup. Στο YouTube του Αθλέτικο.

0: this way.
1: Pull that trigger, you punk. I'd love to blow you away.
2: Have the right to remain silent.
3: The Rookies.
1: Will you say that again, please?
3: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
4: Μια διαφορετική ματιά στον αθλητισμό. Ναι, εδώ μιλούν οι πρωταγωνιστές. Όχι μόνον αυτοί. Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια. Από τις προσπάθειες των αθλητών, αλλά και από τη ζωή τους. Γιατί η ζωή είναι μέσα και έξω από τα γήπεδα.

0: κάθε Σαββατοκύριακο μαζί. Ενημέρωση, ναι. Πιο χαλαρά όμως, ε.
1: Γιατί είπε κανείς ότι δεν υπάρχουν ειδήσεις το Σαββατοκύριακο?
0: Με το χιουμοράκι μας, αλλά και τα σοβαρά μας τα θέματα.
1: Παρέα θα είμαστε. Πρωινή παρέα. Αυτό θέλουμε, αυτό θα είμαστε.
0: Θα τα λέμε όλα. Στο Άξιον 24.
2: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.
3: Ο Γαστρονόμος Σεπτεμβρίου είναι ο καλύτερος συγκάτοικος για το φοιτητικό σπίτι, αλλά και ένα λυσάρι μαγειρικής για κάθε αρχάριο ή πολύ άσχολο. Συνταγές με ό,τι βρίσκει στο ψυγείο, μακαρονάδες, μπέργκερ, σουτζουκάκια και γλυκά της στιγμής. Το μαγείρεμα γίνεται παιχνίδι με το Γαστρονόμο. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.

Το νησί των ανέμων και της ελευθερίας. Ένας τόπος που παρά την υπερβολική τουριστική προβολή του, καταφέρνει και διατηρεί την ομορφιά και την εσωτερικότητά του. Καλώς ήρθατε στη Μύκονο. Άλλο ένα ταξίδι χωρίς χάρτη, μόλις ξεκίνησε.

ολόλευκη, με φόντο το μπλε του Αιγαίου, το άσπρο της να λαμπειρίζει από τον ήλιο. Βόλτα στη χώρα της Μυκόνου, με την ξεχωριστή κυκλαδίτικη αρχιτεκτονική. Τα παλιά σπίτια των καπεταναίων, οι παλιές εκκλησίες, τα λευκά σοκάκια με τα πολύχρωμα παράθυρα και μπαλκόνια, τα γραφικά πηγάδια. Όλα αυτά δημιουργούν ένα μαγικό σκηνικό που είναι λες και βρίσκεσαι σε παραμύθι. Μη σας ξεγελά αυτή η εικόνα. Το νησί βρίσκεται επιποδός εν ώψη καλοκαιρινή σεζόν. Σε λίγες μέρες, παιδιά, εδώ θα γίνεται το αδιαχώρητο. Επισκέπτες από όλο τον κόσμο θα τριγυρίζουν ανάμεσα σε αυτά τα σοκάκια. Πρώτη φορά στη Μύκονο και αλήθεια είναι πως η χώρα της Μυκόνου, παιδιά, είναι πραγματικά πανέμορφη. Δεν είναι τυχαίο που το νησί βρίσκεται στο χάρτη του παγκόσμιου τουρισμού.

0: εύκολα χάνεσαι στα δεδαλώδη στενά της Μυκόνου. Η συνταγή απλή. Ρωτάς τους ντόπιους για να βρεις το δρόμο.
1: Στην Παραπορτιανή πώς πάω?
2: Ευθεία όπως πας εδώ το δρόμο κάτω και θα κάνεις δεξιά.
1: Okay.
2: Εδώ πέρα που βρίσκεσαι είναι το πιο κεντρικό σημείο της πόλης. Λέγεται περιοχή Τρία Πηγάδια. Αλλά η πραγματική ονομασία λέγεται Περιβόλια. Γιατί στα παλιά χρόνια ήταν όλα ίσια εδώ πέρα. Φτεύανε ζαρζαβατικά όλοι οι ανθρώποι και ζούσανε. Και εδώ μέχρι το 1956, όπως βλέπεις, είναι τα πηγάδια και παίρνανε νερό. Μετά το 1956 χτίζανε οι ανθρώποι σπίτια έξω και παίρνανε από τα πηγάδια που κάνανε. Αλλά όλη η πόλη μέχρι το 1956 έπαιρνε από εδώ νερό.
1: Να σου πω, έχω χαθεί ήδη αρκετές φορές. Ναι. Μην ξαναχαθώ τώρα.
2: Δεν χάνεσαι, το δρόμο αυτό θα κάνεις. Ευθεία και δεξιά. Να θυμάσαι, ένα πι είναι ο δρόμος εδώ πέρα, ο κεντρικός. Ματογιάννια, Τρία Πηγάδια ενόπλων δυνάμεων που είναι εδώ και κάτω Μητροπόλεως.
1: Εδώ τώρα οι εκκλησίες ποιες είναι αυτές?
2: Άγιος Γεώργιος, Αγία Βαρβάρα και Άγιος Φανούριος.
1: Εδώ γεννήθηκες?
2: Εδώ, στην Αθήνα γεννήθηκα, αλλά εδώ έχω μεγαλώσει. Το σπίτι μου είναι στα 50 μέτρα από εδώ, αλλά είμαι γέννημα θέρμα Μυκονιάτης.
1: Και τώρα πώς είναι τα πράγματα εδώ στη Μύκονο που έχει τη γίνει και πασίγνωση σε όλο τον κόσμο?
2: Πάρα πολύ ωραία. Κάθε εποχή έχει τα δικά της.
1: Σε ποια εποχή προτιμάς?
2: Τώρα, δύναμη, power.
1: Ωραία. Το όνομά σου?
2: Σπύρος.
1: Χάρηκα, Σπύρο μου.
2: Να είσαι καλά, καλά να περνάς.
1: Ελπίζω να μην χαθώ.
2: Και το καλοκαίρι να σε δούμε εδώ στη Μύκονο, να σε φιλοξενήσουμε εδώ στα μαγαζιά. Εδώ. Να δεις τι ωραία που είναι.
1: Εδώ θα σε βρω.
2: Ναι, εδώ. Ναι.
1: Άντε. Να λέμε.
2: Να πας το καλό, γεια σου.
1: Περπατώντας στη χώρα, είδα αρκετές εκκλησίες και εξοκλήσια. Από ό,τι μου είπαν, περίπου 40 είναι εντός του οικισμού, ενώ συνολικά σε ολόκληρο το νησί περίπου 400. Η σπουδαιότερη όμως όλων, η Παναγία η Παραπορτιανή. Το ιδιαίτερο και ξεχωριστό αυτού του ναού, ότι αποτελείται από 5 εκκλησίες. Στο ισόγειο είναι οι 4, ενώ η 5η της Παναγίας, ψηλά με τη μορφή τρούλου. Σύμβολο για όλες τις Κυκλάδες και εννοείται και της Μυκόνου. Συνεχίζουμε.

η πολυφωτογραφημένη μικρή Βενετία. Τα σπίτια που βλέπετε χτίστηκαν τον 18ο αιώνα και τα θεμέλια τους είναι μέσα στη θάλασσα. Λέγεται πως από τις πόρτες και τα παράθυρα πάνω από τη θάλασσα έβαζαν οι πειρατές μέσα τη λία τους. Σήμερα τα περισσότερα από αυτά είναι καφέ και εστιατόρια, από τα οποία η θέα προς το Αιγαίο είναι επιβλητική. Άλλο ένα σήμα κατά τεθέν της Μυκόνου είναι οι ανεμόμυλοι που βλέπετε πίσω μου, οι οποίοι μέχρι τις αρχές του 20ου αιώνα άλεθαν σιτηρά εκμεταλλευόμενοι τη δύναμη του βοριά. Σήμερα απλά ατενίζουν το απέραντο μπλε.

0: Γιατί νησί των ανέμων?
1: Το νησί των ανέμων λέγεται διότι έχουμε μελτέμι Ιούλιο-Αύγουστο και έχει αέρα. 45 μέρες τον Ιούλιο-Αύγουστο. Το μελτέμι είναι απέναντι από την Τίνο. Η Τίνο έχει ένα βουνό. Τι γίνεται, έρχεται ο αέρας, ο ρολάρι και μας τον ρίχνει με δύναμη. Τώρα, άμα πάμε νότια, κατεβαίνει το έδαφος. Και πάει ο τουρίστας και κάνει μπάνιο άνετα νότια. Δεν κουνάει καθόλου ο αέρας.
0: Εσύ πώς τα ξέρεις αυτά?
1: Αφού έχω δουλέψει εδώ 30 χρόνια.
0: Ναυτικός?
1: Ναι, εδώ όλα τα καραβάκια. Τώρα θα κάνω beach party σε λίγο, μετά από 20 μέρες.
0: Για βγάλτε γυαλά για να σε δούμε. Ωραίο γυαλί.
1: Τώρα είμαι πιο ωραίος από πριν. Προσέχτε,
0: Βέβαια, βέβαια. Μακάρι όλοι μας να είχαμε το χαμόγελο, τη χαρά και τη διάθεση του Βαγγέλη. Ένας θαλασσοδαρμένος ναυτικός που βρήκε το λιμάνι του στη Μύκονο. Χρόνια στη θάλασσα.
1: Ναι, πολλά.
0: Πολλά.
1: Εμπαρκάρισα όταν ήμουνα 16 χρονών και 5 ημερών. Με συγκατάθεση πατρός. Γύρισα 80% του πλανήτη. Όλα, τον πλανήτη. Με καράβια, εμπορικά και έτσι.
0: Ποιο ήταν το πιο ωραίο μέρος?
1: Το ελληνικό κράτος, εδώ που είμαστε. Πιο πανέμορφο δεν υπάρχει, παιδιά. Και ο κόσμος, εντάξει.
0: Γιατί?
1: Γιατί είμαστε εμείς.
0: Το μπλε του ουρανού.
1: Το μπλε του ουρανού και είμαστε ελεύθεροι και άνετοι όποτε θέλουμε.
0: Γύρισε πολλά λιμάνια του κόσμου, μα σαν και αυτό της Μυκόνου, κανένα. Χωρίς χάρτη στη Μύκονο.
1: Ναι, εγώ πάω χωρίς χάρτη.
0: Έτσι
1: και
0: πρέπει.
1: Και ξέρω πόσα μέτρα είναι ο βράχος εκεί. Τα έχω γυρίσει όλα, με τα καράβια που δούλευα εδώ.
0: Χωρίς χάρτη αλλά με στίγμα.
1: Τίποτα, ούτε στίγμα, τίποτα.

Λίγο πριν από την άνω μέρα, παραλία Φτελιά. Ο καιρός είναι νοτιοδυτικός, οπότε τώρα είναι απάνελ. Μεγάλη παραλία Φτελιά. Πάμε. Φυσάει. Παραλία Φτελιά. Σήμερα έχει ισχυρούς νοτιάδες, γιατί κανονικά αυτή η παραλία είναι ιδανική για σέρφερς. Έρχονται εδώ όλοι όσοι κάνουν αετό, windsurfing. Αλλά σήμερα, εξαιτίας του νοτιά, είναι απάνεμη. Κοιτάξτε χρώματα. Η Μύκονος, παιδιά, έχει εννοείται από τις πιο καθαρές και όμορφες παραλίες ολόκληρης Κυκλάδες. Δεν την επισκέπτονται τυχαία από όλο τον κόσμο. Κοιτάξτε νερά. Σε αυτήν εδώ την παραλία, επειδή βρίσκεται στη βόρεια πλευρά του νησιού, μπροστά μας είναι ο βοράς, είναι ιδανική για τους σέρφερς, καθώς τη μεγαλύτερη διάρκεια του χρόνου έχει ωραίους σχηματισμούς και έρχονται όσοι έτσι λατρεύουν το windsurfing, το kitesurfing και παίζουν με τα κύματα.

Στο δρόμο για τις βορειοανατολικές παραλίες και σε απόσταση 8 χιλιόμετρων από τη χώρα, στην καρδιά του νησιού βρίσκεται η Άνω Μερά, ο δεύτερος μεγαλύτερος οικισμός της Μυκόνου. Άνω Μερά Μυκόνου. Εδώ βρίσκεται ένα από τα σημαντικότερα αξιοθέατα ολόκληρου του νησιού. Το ιστορικό μοναστήρι της Παναγίας της Τουρλιανής. Χτισμένο το 15ο αιώνα, στέκει ολόλευκη δίπλα από την κεντρική πλατεία του χωριού. Το πρώτο Σάββατο μετά την Καθαρά Δευτέρα, εδώ και 500 χρόνια, οι πιστοί παίρνουν την εικόνα της Παναγίας από το μοναστήρι και την κατεβάζουν κάτω στη χώρα, περπατώντας 9 χιλιόμετρα.

Έχουμε αφήσει πίσω μας την Άνω Μερά. Περάσαμε μόλις τον Ορνό και πάμε για τον Αϊγιάννη το Διακόφτη. Γιατί! Θα δείτε σε λίγο, παιδιά. Δες, τα καλά σας τα κρατάω για το τέλος. Κοιτάξτε εδώ μπροστά. Πάμε στην παραλία, από την οποία, από ό,τι μας είπαν, θα δούμε το ομορφότερο ηλιοβασίλεμα του νησιού. Συν ότι η ατμόσφαιρα εξαιτίας του νοτιά δημιουργεί έτσι μια απαλή πούδρα παντού, οπότε αυτό το κάνει έτσι πιο ρομαντικό. Πάμε.

0: Δεν υπάρχει τίποτα πιο σημαντικό από το να ξεκινάς την ημέρα σου ενημερωμένος.
1: Να ξέρεις τι να περιμένεις, να έχεις πλήρη εικόνα. Αυτό δεν είναι σημαντικό όπλο στα χέρια σου.
0: Είναι κρίσιμο να διαμορφώνεις εσύ τη δική σου άποψη.
1: Αυτό κάνουμε εδώ.
0: Για όλα τα θέματα. Την οικονομία, την κοινωνία, την πολιτική.
1: Θα είναι μια χρονιά γεμάτη γεγονότα. Εμείς θα είμαστε παντού, κάθε πρωί, μαζί με τους πρωταγωνιστές. Εδώ, στο Action 24.

0: Οι ειδήσεις μετά τις ειδήσεις. Θέλουμε να συνεχίζουμε το ρεπορτάζ, να αναλύουμε τα γεγονότα της ημέρας.
1: Μαζί με τους πρωταγωνιστές, να εμβαθύνουμε και να δίνουμε την τροπική.
2: Με θέση, γιατί όλες οι ειδήσεις μας αφορούν και πρέπει να έχουμε όλα τα δεδομένα και όλες τις απόψεις.
0: Τα γεγονότα, ναι, αυτά έχουν την πρώτη θέση. Εδώ, στο Action 24.

0: δεύτερη σεζόν με νέο σχήμα.
1: Καλή ποδοσφαιρική σεζόν.
0: Θα είμαστε εδώ κάθε Παρασκευή, θα σχολιάζουμε ό,τι γίνεται στο ποδόσφαιρο κυρίως.
1: Τώρα, άμα ξεκινήσουμε τέτοιες ιστορίες, μα δεν το πρωί.
0: Όχι, όχι, φτάνει.
1: Δεν είμαστε και για χόρταση.
2: Στόχος μας είναι να παρουσιάζουμε κάθε βράδυ όλες τις απόψεις, εδώ, μαζί με τους πρωταγωνιστές.
3: Με νυφαλιότητα, ψυχραιμία, χωρίς μάχες εντυπώσεων, αλλά με ουσία. Και με συγκρούσεις, ναι, αλλά με επιχειρήματα.
2: Θα αποκαλύπτουμε το παρασκήνιο, γιατί αυτό πολλές φορές είναι πιο σημαντικό από όσα λέγονται δημοσίως.
4: Ο τηλεθεατής να διαμορφώνει άποψη, αφού ακούσει τα πάντα, όλες τις πλευρές να έχει όλα τα δεδομένα.
3: Το χιούμορ δεν θα λείψει. Άλλωστε είναι σημαντικό ότι θα είμαστε όλοι μια παρέα.
2: Ιδίως στην πολιτική. Θα ξεπεράσουμε τις γραμμές των κομμάτων και θα μιλάμε για την πραγματική πολιτική. Εδώ, στο Action 24.
5: Ο Γαστρονόμος Σεπτεμβρίου είναι ο καλύτερος συγκάτοικος για το φοιτητικό σπίτι, αλλά και ένα λυσάρι μαγειρικής για κάθε αρχάριο ή πολύ άσχολο. Συνταγές με ό,τι βρίσκει στο ψυγείο, μακαρονάδες, μπέργκερ, σουτζουκάκια και γλυκά της στιγμής. Το μαγείρεμα γίνεται παιχνίδι με το Γαστρονόμο. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Έχω σήμερα εδώ έναν ηθοποιό. Αρέσει σε όλους, είναι από αυτές τις περιπτώσεις. Θα σας πω μόνο ότι αυτό που φοράει λέει πάρα πολλά πράγματα για αυτόν, γιατί έχει έναν τρόπο που αυτά που έχει διαλέξει να βάλει σήμερα μπορεί να τα βάλει μόνο αυτός. Ο Αλέκος Ισοφίτης είναι εδώ.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση καταρχάς και μετά για το πολύ ωραίο έτσι θετικό και ζεστό σχόλιο. Μακάρι να έχω αυτό το ταλέντο και να συνδυάζω ωραία τα πράγματα.
0: Ναι. Είναι ρούχα τα οποία εντάξει μπορεί να δοκιμάσω να τα βάλουν πολύ, αλλά εσύ αισθάνεσαι και σίγουρος. Θα βάλω το καρό που κάμισο, θα βάλω τη μονόχρωμη γραβάτα, θα βάλω το τζιν το εργατικό κάπως και το παπούτσι. Και τύφλα να έχουν οι Peaky Blinders.
1: Να σου πω, αυτή η σειρά ήταν καταπληκτική.
0: Είναι καταπληκτική.
1: Ναι, η αισθητική της ήταν μοναδική.
0: Ναι, τελείως.
1: Μοναδική, ήταν καθελωτική.
0: Τι θα βλέπουμε?
1: Πού?
0: Θα βλέπουμε τα σύρια από τα δικά σου.
1: ναι, το αμήχανο που προέρχεται από το ότι πόσο πολύ θαυμάζουμε και θα θέλαμε και εμείς να μπορούσαμε να φτάσουμε αυτό το επίπεδο των παραγωγών, το οποίο δεν είναι καθόλου εύκολο, γιατί ξέρεις, το χρήμα κινεί τον πλανήτη και το ξέρουμε και πολιτικά. Αλλά πέραν αυτού και το έμψυχο υλικό, αυτό δηλαδή που γράφει ένας συγγραφέας, ένας σεναριογράφος και μεταφέρεται. Το Peaky Blinder τόλμησε, παρόλο που ήταν από τις 5 καλύτερες σειρές στο Netflix.
0: Δεν ξέρω, ναι.
1: Σε τηλεθέαση μεγάλη.
0: Τεράστια.
1: Ναι,
0: και η ταινία. Η ταινία είναι φανταστική να τη δείτε.
1: Αλλά βούτυξε στα άδυτα, έτσι. Ναι. Δηλαδή, τόλμησε πράγματα που δεν γράφονται εύκολα στην τηλεόραση.
0: Ναι.
1: Και αυτό για μας θα ήταν ζητούμενο, αλλά ναι, πραγματικά εξαρτάται ποιο είναι και το αγοραστικό κοινό. Mm-hmm. Άλλο το Peaky Blinder που πάει σε όλο τον κόσμο και άλλο τα σειρία τα δικά μας πάνε, ας πούμε, στο Μέσο Έλληνα.
0: Ναι. Πάντως θα πας πάρα πολύ καλά. Μόνο 2 σειριαλ φέτος. Νομίζω είναι ένας καλός αριθμός. Να τα πούμε.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Καταρχάς, προβάλλονται και τα 2 τώρα, αλλά το 1 είχε γυριστεί πέρυσι και ήταν να προβληθεί πέρυσι. Είναι το Πόρτο Λεόνε, το οποίο κάναμε με τον Α, που βασίζεται ουσιαστικά σε μια ιστορία της Τρούμπας το 1964. Και έχει ένα γνήσιο και αυθεντικό υλικό που στις μέρες μας είναι και ελκυστικό αλλά είναι και νοσταλγικό με έναν τρόπο, αλλά επίσης πιστεύω ότι καταγράφει πάρα πολύ έντονα και τη δική μας ψυχολογία.
0: Ναι. Γιατί το λες αυτό?
1: Γιατί
0: μια ιστορία που είναι πολύ της μόδας αυτό. Δηλαδή να φέρνουμε πράγματα από το παρελθόν. Ταινίες, προσωπικότητες, καταστάσεις. Και όλοι έχουμε αυτή την αίσθηση ότι είναι ψυχογράφημα εθνικό, αν και δεν είναι τωρινό.
1: Δεν είναι τωρινό, φυσικά. Το 64 δεν είναι πολύ μακριά. Το 64 γεννήθηκα εγώ. Το Νοέμβριο του 64. Mm-hmm. Άρα είναι κοντά, είναι 62 χρόνια.
0: Ναι.
1: Παρ' όλα αυτά, επειδή ήταν μια πολύ έντονη περίοδο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δηλαδή, αυτό που συνέβαινε μέσα στην Τρούμπα δεν συνέβαινε εύκολα αλλού. Πιστεύω ότι αυτές οι πολύ χαρακτηριστικές και έντονες στιγμές καταγράφουν την ψυχολογία των ανθρώπων. Τι θα θέλαμε? Θα θέλαμε να βγούμε από ένα διέξοδο, από μια οικονομία ασφικτική, από μια φτώχεια και να διασκεδάσουμε με οποιονδήποτε τρόπο. Αυτό συνέβαινε στην Τρούμπα. Η Τρούμπα ήταν ένας τόπος που πραγματικά εκτονώθηκε μια καταπίεση κοινωνικοπολιτική. Εκείνη την περίοδο βρήκε τον δρόμο της. Πώς είναι, παιδί μου, το καλό ροκ, ας πούμε, της δεκαετίας του 60, τα παιδιά του Woodstock και αυτό το ρεύμα, το κίνημα των λουλουδιών. Το οποίο φαίνεται πολύ οικείο και στο σήμερα.
0: Ναι.
1: Γιατί είναι μια ψυχολογία που μας αφορά.
0: Μας αφορά.
1: Θα θέλαμε.
0: Ονειρευόμαστε όπως τότε, όπως ονειρευόταν ο κόσμος τότε.
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Όχι, με άλλον τρόπο. Γιατί δεν είμαστε στο τότε και είμαστε στο τώρα. Ναι. Ο άνθρωπος πάντα θα ονειρεύεται, αυτή είναι η φύση του.
0: Ναι.
1: Να ονειρεύεται, αλλάζει μορφή ανάλογα με την περίοδο που διανύει.
0: Ναι.
1: Σίγουρα ονειρευόμαστε να φύγουμε από την οποιαδήποτε πραγματικότητα.
0: Τι μορφές έχεις αλλάξει εσύ? Γιατί ήσουν εδώ την άλλη φορά, δεν θέλω να κάνω την ίδια συνέντευξη. Γι' αυτό σήμερα έχω έρθει με σκονάκι, κυρίες και κύριοι, γιατί να μην τον ρωτήσω τέτοια πράγματα. Λέγαμε την προηγούμενη φορά που είχες έρθει πόσες πολλές φάσεις ζωής έχεις περάσει και έχεις μιλήσει γι' αυτό, έτσι. Από ένα παιδί το οποίο πουλούσε φελιζόλ έξω από το γήπεδο ποδοσφαίρου του ΠΑΟΚ. Μετά έκανες διάφορες δουλειές, πήγες, βρέθηκες στη Μύκονο, Τιέρι Μιγκλέρ, γνώρισες ανθρώπους αδιανόητα διάσημους, ηθοποιία, δεν ξέρω αν έχω αφήσει κάτι απ' έξω, νύχτα, επιχειρηματίας, τα έχεις κάνει όλα. Αυτά πώς έχουν αλλάξει, πώς έχουν διαμορφώσει, δηλαδή ο Σισοβίτης πριν από 30 χρόνια, ας πούμε, που πάλι δεν είναι πολύ μακριά.
1: Όχι, δεν είναι, γιατί ακριβώς πριν 30 χρόνια, παραδείγματος χάρη, άρχισε το θέατρο. Οπότε, πώς λένε ότι η ζωή είναι ένα κλείσιμο του ματιού, έτσι νιώθω και εγώ. Ακόμα άγουρος, ακόμα προτάρης, παρόλο τις εμπειρίες, παρόλο την τεχνική βελτίωση και την οποιαδήποτε διαδρομή μέσα στα κείμενα ή στους ρόλους, μ' αρέσει που νιώθω έτσι, την έκπληξη δηλαδή του ανθρώπου που θέλει να ανακαλύψει πράγματα.
0: Νιώθεις λίγο outsider, δηλαδή λίγο εκτός.
1: Τώρα πλέον όχι τόσο πολύ, αλλά συνεχίζω με έναν τρόπο και νιώθω. Συνεχίζω, αλλά αυτό είναι μάλλον η φύση μου. Όχι ότι, όπως ένιωθα παλιότερα, ότι επειδή δεν έχω περάσει μέσα από τις σχολές και ερχόμουν από το χώρο του modeling, ότι ήμουν απαρίσακτος αλεξιπτωτιστής μέσα σε ένα πολύ συγκεκριμένο χώρο.
0: Σε σνομπάρα, ναι, γι' αυτό.
1: Τότε ναι. Ναι, κάτι που δεν το αντιλαμβανόμουν. Είμαι λίγο αφελής. Και μάλλον επειδή είμαι και κάπως καλοπροαίρετος με τους ανθρώπους.
0: Δεν έχεις λόγο να είσαι πονηρός. Είναι διαφορετικό αυτό. Δεν είσαι αφελής. Δεν έχεις λόγο να είσαι ξέρεις, αυτή την πονηρό.
1: Χαίρομαι που το λέει που το θέτεις έτσι. Ναι. Πολύ χαίρομαι που το θέτεις έτσι. Αλλά αν πάω αναδρομικά πολύ πιο πίσω όπως πήγες και θυμηθώ ας πούμε τα κουλούρια που λες και τα φελιζόλ που πούλαγα στο γήπεδο, στον ΠΑΟΚ απ' έξω 10 χρονών κοιτώντας μετά την πορεία μέσα από τις οικοδόμες που με πήρε το καλοκαίρι ο πατέρας μου επειδή ήταν οικοδόμος. Τελείωσα τεχνικός... μηχανικός αυτοκινήτων. Δούλευα σε συνεργεία, δούλευα σε φανοποιία. Έκανα δηλαδή πράγματα.
0: Πιάνουν τα χέρια σου ακόμα.
1: Κάπως ναι. Κάπως ναι.
0: Κάπως ναι.
1: Πέρασα μέσα από τις οικοδομές. Δούλεψα στη λαχαναγορά. Δηλαδή χειρονακτικές εργασίες έκανα αρκετές.
0: Ναι.
1: Και κάποια στιγμή μετά μπήκα στη νύχτα. Για να ξεφύγω από κάτι τέτοιο, μπήκα στη νύχτα. Πέρασα μία περίοδο στη νύχτα, αυτές τις πανηγυρικές εποχές της Μικόνου, της Θεσσαλονίκης και της Αθήνας, γιατί είμαι. Θεσσαλονικιός.
0: Θεσσαλονικιός, ναι.
1: Οπότε αυτή η δεκαετία του 80 ήταν μια δεκαετία παγανισμού. Λες και ζούσαμε σε όνειρο και όχι στην πραγματικότητα.
0: Ότι όλοι θα γίνουν rockstars τέλος πάντων και ότι μπορεί να γίνει κάτι με την περίπτωσή σου. Εσύ βέβαια το έζησες αυτό. Γι' αυτό σε ρωτάω τι αλλαγές. Δηλαδή λες, δεν ήμουν ένας άνθρωπος πονηρεμένος. Άρα ο Σισοβίτης εκείνης της εποχής που δεν ήταν πονηρεμένος έχει γίνει πονηρός τώρα. Δεν το πιστεύω.
1: Όχι. Όχι. Νομίζω κυταρικά η ιδιοσυγκρασία μας κουβαλάει και ένα DNA από τους προηγούμενους, τους γονείς μας.
0: Ναι.
1: Και αν τους δω αναδρομικά θα δω ότι ήταν καθαρές ψυχές. Και το λέω με συγκίνηση. Καμία πονηράδα. Δεν υπήρχε πονηράδα μέσα στο σπίτι. Ούτε από τον πατέρα μου, ούτε από την μάνα μου. Και οι δύο ήταν ντόπιοι, αυθεντικοί και ντόμπροι άνθρωποι.
0: Ναι.
1: Ντόπιοι είπα, ντόμπροι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αυτό με χαρακτήρισε. Δεν εκπαιδεύτηκα στην πονηριά.
0: Yeah.
1: Φεύγοντας σιγά σιγά από το σπίτι ή βγαίνοντας ας πούμε στην παρέα και στο δρόμο, είδα την πονηριά. Κατάλαβα τι σημαίνει, πόσο χρήσιμη είναι και πόσο άχρηστη είναι. Το έκανα αυτό. Αλλά δεν την υιοθέτησα. Yeah. Θεωρούσα πάντα ότι καλύτερα καθαρό κούτελο, φτωχότερος θες, όπως θες πες το, στην αφάνεια. Αλλά δεν είχα αυτή την ανασφάλεια, γιατί για μένα περί αυτού πρόκειται.
0: Η πονηριά, λες, είναι ανασφάλεια.
1: Βαθιά. Ή είναι ένας στόχος. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν είναι ανασφαλείς. Έχουν τεράστια αυτοπεποίθηση και τη χρησιμοποιούν και κάνουν μια διαδρομή καταπληκτική. Για τα δικά τους δεδομένα. Δεν ξέρω αν είναι αγαπητή.
0: Ένστικτο ή μυαλό.
1: 50-50.
0: Ένστικτο ή λογική. 50-50 λες.
1: Ναι. Νομίζω ότι στην Αθηνά και χείρα. Γιατί αν έχεις ένα από τα δύο, πες ότι έχεις δυνατό ένστικτο. Ωραία. Κάποια στιγμή θα τσαλαβουτάς, αλλά θα πρέπει να έρθει και αυτή η λογική να σε βάλει σε μία τάξη. Γιατί η σοφία χρειάζεται ένα πνεύμα εκπαιδευμένο.
0: Ναι, βέβαια.
1: Άρα νομίζω πνεύμα και σώμα.
0: Έχω εδώ τις ερωτήσεις που έχω ετοιμάσει για
1: εσένα,
0: κύριε μου. Λοιπόν, σου έχουν, επειδή λες ότι ήσουν μια περίπτωση ηθοποιού που μπορεί και να σε σνόμπαρα λίγο στην αρχή, αυτός ήταν μοντέλο. Σου έχουν πει ποτέ κάτι, σε έχουν κριτικάρει με τρόπο που σε τσάκισε, δηλαδή που σου είπανε κάτι, δεν είναι όλες οι κριτικές ίδιες, που κάτι εσένα σου χτύπησε πάρα πολύ άσχημα.
1: Θα πρέπει να το θυμηθώ, σίγουρα θα συνέβη.
0: Δεν πρέπει να σε τσάκισε για να μην το θυμάσαι.
1: Α, να με τσάκισε, κοίταξε. Θα σου πω ότι. Ναι. Και είναι και η πρώτη φορά που θα το πω, δηλαδή, αλλά έχει. Μ' αρέσει. Κάποια στιγμή γύρω στα 23, 24, 25, εγώ είχα δύο κολλητούς. Όπου με την πάροδο των χρόνων, ενώ θαυμάζαμε ο ένας τον άλλον και πιστεύαμε ο ένας τον άλλον, και αν θέλεις, βοηθάγαμε ή εκπαιδεύαμε ο ένας τον άλλον, κάποια στιγμή ο ένας από τους δύο με απέρριψε. Με ακύρωσε και μου είπε ότι ξέρεις κάτι, εσύ δεν είσαι για μας. Έδειξε μια υποτιθέμενη ανωτερότητα. Εμείς είμαστε καλλιτεχνικές φύσεις, εσύ είσαι κάτι άλλο.
0: Άρα ήταν καλλιτέχνες φίλοι. Ναι.
1: Ναι.
0: Ότι εσύ τώρα, άντε καλέ, θα ζήλευε.
1: Και ο χρόνος απέδειξε τι και ποιος και πού. Αλλά εμένα αυτό μου...
0: Τι δουλειά κάνει είχε... τώρα. Καμία σχέση.
1: Καμία.
0: Τίποτα. Είναι εκτός. Λοιπόν, εσύ είσαι εντός
1: εμένα
0: όμως.
1: Αυτό μου στήχησε πάρα πολύ. Έλα όμως από τις πληγές μας μαθαίνουμε και από τις σύντες μας και εκεί πλάθουμε χαρακτήρα και νομίζω ότι τελικά μου έκανε καλό, όπως μου έκανε καλό και ο στρατός που με τσάκισε και με γονάτισε, γιατί ήμουν κακομαθημένος, αν θέλεις. Λοιπόν, και τα λοιπά.
0: Περίμενε, κακομαθημένο ένα παιδί που είχε κάνει ένα σωρό χειρονακτικές εργασίες από παιδάκι. Δεν είναι ότι έκανες χειρονακτικές εργασίες άντρας, έτσι. Ναι. Γιατί λες.
1: Γιατί δεν μου πατήσανε κάτω το τζαμπουκά και το εγώ μου. Ναι. Ενώ στρατό το κάνανε. Και έτσι θα έπρεπε. Άμα βγεις, ας πούμε, στον πόλεμο, δεν μπορείς να βγεις με μία αντίσταση και να, α, εγώ ρε παιδιά, δεν θα το κάνω αυτό. Στο σπίτι μου δίνονταν το περιθώριο να έχω μία αυτονομία, έτσι, μία προσωπικότητα και να μην δέχομαι.
0: Ναι.
1: Όχι να μην δέχομαι τις συμβουλές των γονέων, αλλά να μην δέχομαι προσβολές.
0: Είχες τα προνόμια του μοναχογιού, έχεις μια αδερφή, έχεις μιλήσει για την οικογένειά σου πάρα πολύ, για τη μαμά σου, για τα προβλήματά της, αλλά για τη φοβερή αγάπη που σου είχε. Οπότε δεν ξέρω, ήσουν ο μοναχογιός, ο ευνοημένος, ότι δεν πειράζει, ότι και να κάνει το παιδί μια χαρά κάνει.
1: Κοίταξε, ευτυχώς έγινε σωστή εκπαίδευση. Ήμουνα ναι, μην τον αγγίζετε, αλλά από την άλλη μεριά έτρωγα και ξύλο. Γιατί τότε ήταν εποχές τέτοιες. Και επειδή φαίνεται ότι σε ένα κάποιο βαθμό έχω μια διάσπαση προσοχής.
0: Πώς το κατάλαβες αυτό?
1: Στην πορεία. Μου είναι πάρα πολύ δύσκολο να συγκεντρωθώ όταν διαβάζω. Δηλαδή τώρα θα πιάσω ένα ρόλο και θα κουραστώ. Ενώ έχω καταλάβει το περιεχόμενο πολύ καλά. Θα κουραστώ να συγκεντρώσω το μυαλό μου πάνω σε αυτό που διαβάζω. Την ώρα που διαβάζω θα σκεφτώ άλλα 2, 3, 4 ή 5 πράγματα παράλληλα.
0: Πώς μαθαίνεις τα λόγια σου?
1: Με την επανάληψη, με την μαθήσεως.
0: Ναι.
1: Και ενώ στην αρχή προσπαθώ να παρατηρήσω εγώ τι λέω, πρέπει να τελειώσω σύντομα με αυτό για να δω ο άλλος τι μου λέει. Okay. Γιατί εγώ θα απαντήσω σε σένα. Εσύ θα δέσεις τα πολύ ωραία ερωτήματα που έχεις γράψει. Εγώ θα απαντήσω. Αν δεν προσέξω τι θα μου πεις, δεν μπορώ να απαντήσω.
0: Άρα δεν έχεις διάσπαση, βαριέσαι. Γιατί αν είχες διάσπαση, φαντάζομαι, δεν ξέρω η δουλειά σας τι απαιτεί, φαντάζομαι θα δυσκολευόσουν, γιατί είναι πολύ αποστήθηση αυτό που κάνετε.

0: Το τηλέφωνο από το παραδίπλα διαμέρισμα. Ναι. Ή άκουγα το ασανσέρ, θα παρατούσε αυτό που διάβαζα, να πάω και καλά να ανοίξω την πόρτα, γιατί κάποιος έρχεται. Βαριόμουν όπως το λες, αλλά αυτή η βαρεμάρα νομίζω ήταν ουσιαστικά από μία ανικανότητα να συγκεντρωθώ, ναι. Η οποία όμως η επιστήμη λέει ότι τέτοιου είδους άνθρωποι μπορούν, ναι μεν κουράζονται, ναι μεν ταλαιπωρούνται, αλλά μπορούν να διεισδύσουν πολύ πιο βαθιά σε κάτι της.
1: Ναι, όταν θέλουν να προσέξουν κάτι το προσέχουν για τα καλά. Ναι. Πολύ ωραία. Κανόνας που ακολουθείς πιστά ό,τι και να γίνει, υπάρχει?
0: Η σωματική μου υγεία. Ναι, μπορώ να το πω. Πιστά τη γυμναστική. Την αγαπώ. Πιστότατα. Δηλαδή, αν δεν έχω κάποιο ατύχημα και έχω χρόνο, μπορώ να τα παρατήσω όλα και να θέλω μόνο να γυμνάζομαι. Και...
1: αυτή είναι μία από τις φωτογραφίες. Υπάρχει και μία άλλη, νομίζω, πάρα πολύ πρόσφατη. Δεν ξέρω αν την έχουμε. Να τη. Λοιπόν, εδώ είναι πολύ πρόσφατη φωτογραφία, πρέπει να πω. Δεν έχεις λίπος, ρε παιδί μου. Τι, δηλαδή, είναι μπράβο σου, πραγματικά. Πώς τα καταφέρνεις? Δεν ρουφιέσαι εδώ, είσαι πολύ χαλαρός.
0: Σκέφτομαι, κοιμάμαι.
1: Έχει τύχει ποτέ, τα έχεις πάρει λίγο και να πεις, κάτσα να ρουφήξω λίγο την κοιλιά?
0: Ναι, βέβαια.
1: Α, το έχεις κάνει, το έχει κάνει ο Σισοβίτης, κυρίες και κύριοι, μπορείτε να το κάνετε κι εσείς. Κανείς δεν είναι τέλειος. Το έχει κάνει και άνθρωπος ο οποίος ζει με κοιλιακούς συνεχώς.
0: Το έχω κάνει και πλέον αποδέχομαι και τις ατέλειες πάνω μου. Παλιότερα θα ήμουν πιο ανασφαλής και θα ήθελα να έχω πιο τέλεια εικόνα. Αλλά με την πάροδο του χρόνου φαίνεται ότι αποδέχομαι τα λάθη και τα εκτιμώ και τα χαίρομαι κιόλας.
1: Ναι. Λες, εντάξει, φάγαμε λίγο παραπάνω? Είσαι...
0: Όχι. Ναι. Είμαι πολύ πιο χαλαρός. Ας φαίνεται αυστηρό το σώμα.
1: Ναι.
0: Έχω περάσει περίοδο που μπορεί να πει ένα μπουκάλι μόνος μου το βράδυ. Στη νύχτα δούλευα.
1: Αυτό είναι. Έχεις αισθανθεί ποτέ ότι έχεις ανάγκη να το πιεις αυτό το μπουκάλι, γιατί αλλιώς δεν βγαίνει?
0: Τώρα όχι. Καθόλου.
1: Έχεις περάσει από εξάρτηση, δηλαδή, αλκοόλ?
0: Όχι εξάρτηση, αλλά.
1: Μπορεί να είναι ψυχολογική εξάρτηση.
0: Ναι. Επειδή ήταν η δουλειά μου τότε και δούλευα στα μπαρ που τότε ο κόσμος, αν δεν έπινες εσύ, δεν έπινε και αυτός και σε κέρναγε συνέχεια, χωρίς να το καταλάβεις, έφευγες τύφλα. Τύφλα. Αν βάλεις δε ότι δεν κοιμόμασταν πριν από τις 9 το πρωί. Αυτό που λέμε πειθαρχία πάνω στη σωστή υγιεινή δεν υπήρχε. Υπήρχε μια τρελή αντίφαση ανάμεσα σε μια ασυδοσία αλλά και σε μια πειθαρχία. Δηλαδή μπορεί να ξενυχτάγαμε, να μεθάγαμε, να κάναμε ό,τι παλαβό μπορείς να φανταστείς και το μεσημέρι της επόμενης και μεθυσμένη να πηγαίνουμε στο γυμναστήριο.
1: Ναι.
0: Ωραίο.
1: Πολύ. Σε τι άλλο είσαι αυστηρός?
0: Μάλλον έχω... αυτομαστιγώνομαι και είμαι πέραν του δέοντος που αρχίζω και το περνάω με τον καιρό, επικριτικός με τις αποδόσεις μου. Παίζω κάτι, το κοιτάω στην τηλεόραση, στο θέατρο, νιώθω κάπως ότι δεν το πέτυχα. Αυτού του είδους την τελειομανία, την οποία όμως με το χρόνο τη βελτίωσα πάρα πολύ και δέχομαι να βλέπω τα λάθη μου, γιατί νομίζω ότι ο θεατής μέσα από αυτά τα λάθη χτίζει χαρακτήρα, το χαρακτήρα που του παρουσιάζεις.
1: Ναι.
0: Οπότε πλέον δεν είμαι τόσο αυστηρός όσο ήμουνα. Γιατί οι υπόλοιποι δεν μου φταίνουν για να πω ότι είμαι πολύ αυστηρός με σένα ή με τον άλλον.
1: Ναι. Όταν τα πράγματα δεν πάνε όπως τα έχεις προγραμματίσει. Δεν ξέρω αν είσαι άνθρωπος που προγραμματίζει, έχει σχέδιο, αν είσαι αυθόρμητος άνθρωπος. Όταν λοιπόν συμβαίνει κάτι απρόοπτο, τι τύπος είσαι τότε?
0: Πιστεύω ανάλογα με τις συνθήκες. Είμαστε όλοι μας. Μπορεί να ακουστώ συντηρητικός και κάποιες στιγμές να ακουστώ και πολύ φιλελεύθερος.
1: Ναι.
0: Με έναν μαζοχισμό δέχομαι μερικές φορές αυτό το οποίο συνέβη αλλιώς από ό,τι το φανταζόμουν. Ναι. Δίνω χώρο στην έκπληξη και στο άγνωστο και εμπιστεύομαι ότι αυτό το πράγμα θα είναι ένα μάθημα και θα με πάει και κάπου αλλού. Και μ' αρέσει τα πράγματα να μην είναι όπως τα φαντάζομαι. Κάποτε μου δημιουργούσε μεγαλύτερη ανασφάλεια, αλλά όχι σε βαθμό να με εγκλωβίσει. Δεν ήμουν ποτέ άνθρωπος που θα με εγκλώβιζε το ότι αν δεν συνέβαιναν όπως τα φανταζόμουν τα πράγματα, εγώ δηλαδή, ξέρεις, θα έπεφτα σε μια κατάθλιψη. Ναι. Δεν το κάνω αυτό.
1: Μου έλεγε στην προηγούμενη συνέντευξη ότι δεν αγχώνεσαι γενικά. Δεν είσαι αγχώδης.
0: Είπα τέτοιο πράγμα εγώ,
1: ναι, δεν ξέρω. Μπορεί να έχεις χαλάρος. Στη συνέντευξη λέμε διάφορα πράγματα που με ενισχύουν.
0: Θα το πω πρακτικά.
1: Ναι.
0: Πέρασα 10 χρόνια γαστρίτιδα. Από τη στιγμή που περνάει το στομάχι πρόβλημα, έτσι,
1: ναι,
0: που είναι η πεμπτουσία εδώ και είναι ο δεύτερος εγκέφαλος, πάει να πει ότι αλεκάρα αγχώνεσαι.
1: Ναι. Τι σ' άγχωνε? Είπες ότι η απόδοσή σου, το θέατρο, ενδεχομένως οι επιχειρήσεις, γιατί είσαι και επιχειρηματία.

0: Ναι, όλα μαζί. Η καθημερινότητα, το αν πετύχαινα το στόχο μου στο βαθμό πως εγώ τον προσδοκούσα, η συμπεριφορά μου με τους άλλους, το πώς αντιμετώπιζα τα γεγονότα στη ζωή, θανάτους γονέων, ναι, σχέσεις και χίλια δύο άλλα πράγματα. Γιατί τώρα είμαι πιο ήσυχος, επειδή και οι γονείς μου έχουν φύγει εδώ και χρόνια. Mm. Ξέρεις, που είναι αυτή η περίοδος που είναι μεταβατική και κόβεται ο εμφάλιος, είναι πάρα πολύ σημαντική. Ναι. Μπορεί να είσαι αγχωμένος και να μην το γνωρίζεις, αλλά υποσυνείδητα συμβαίνουν πράγματα.
1: Βέβαια.
0: Και βγαίνουν από μέσα πράγματα, έτσι.
1: Ποια είναι η καλύτερη εκδοχή του εαυτού σου? Είναι πολύ ανοιχτό ερώτημα.
0: Η καλύτερη. Mm.
1: Σε ποιες συνθήκες θα συναντήσω τον καλύτερο σου Σοβίτη?
0: Επειδή μου αρέσουν τα λογοπαίγνια, η καλύτερη μπορεί να είναι και η χειρότερη.
1: Δηλαδή.
0: Και έχει βάση αυτό που λέω. Πάντα μου αρέσει η άλλη όψη του νομίσματος. Mm-hmm. Μπορεί αυτή που εγώ θεωρώ καλύτερη, ναι, να μην είναι για τους άλλους. Ναι. Και μπορεί αυτή που εγώ θεωρώ χειρότερη, που με κάνει πιο εγκρατή, λιγότερο εκδηλωτικό,
1: να είναι καλύτερη για τους άλλους που εισπράττουν τη συμπεριφορά.
0: Και για μένα. Mm. Μπορεί δηλαδή να οριμάζω, ναι, μέσα από την χειρότερη εκδοχή του εαυτού μου. Που αυτό, ναι, δηλαδή η φιλοσοφία το λέει ως έτσι και έχει το δίκιο της. Mm-hmm. Πρέπει να φάει τα χαστούκια του άνθρωπος για να καταλάβει τι, ναι, σημαίνει ζωή.
1: Παίρνεις ικανοποίηση από τα όχι που λες?
0: Άλλοτε ναι, άλλοτε όχι. Γιατί πάντα αφισβητώ τον εαυτό μου. Mm. Μ' αρέσει η αφιβολία.
1: Ναι.
0: Είναι σοφό συνέστημα.
1: Λένε ότι οι καριέρες φτιάχνονται από τα όχι. Είναι το γνωστό κλισέ. Εσύ έχεις πει όχι, που είπες τελικά δικαιώθηκα και έκανα πολύ καλά που δεν έκανα αυτές τις δουλειές.
0: Ναι, το έχω πει αρκετές φορές. Αλλά ευτυχώς έχω μετανιώσει. Ναι. Που δεν είμαι χαρακτήρας που μετανιώνω συχνά, αλλά έχω μετανιώσει που είπα όχι σε κάτι, ναι, έτσι, το οποίο αποδέχτηκε ότι ήταν καλό. Και mm-hmm, επίσης, αυτό δεν είναι και ωραίο, να μην μπορούμε να προβλέψουμε το μέλλον.
1: Ναι. Δεν παντρεύεσαι, εντάξει, το έχεις πει, δεν έχεις αποκλείσει τίποτα. Οι γονείς σου έχουν φύγει από τη ζωή, το έχεις πει και το έχεις συζητήσει πολύ ανοιχτά. Ποιος είναι ο σταθμός σου, η ασφάλειά σου, πού πας? Όταν χρειάζεται κάπου να πας, να κρυφτείς, να αγκαλιάσεις, να σε αγκαλιάσουν.
0: Πάντα έχω κάποιο σύντροφο μαζί μου. Mm. Επίσης, βασίζομαι πολύ, καλός ή κακός, στους πολύ κοντινούς μου ανθρώπους και φίλους, γιατί είμαι κοινωνικότατος και είμαι και δοτικός, άρα παίρνω και εγώ μια μεγάλη αγάπη από πολύ κόσμο. Mm. Τα βαφτιστήρια μου, τα μωρά, τα οποία εγώ δεν έχω, αλλά είναι εκεί, ψυχολογικά δηλαδή, με στηρίζουν. Αλλά έχω χτίσει καλές σχέσεις, καταρχάς, με την αδερφή μου και την οικογένειά της στη Θεσσαλονίκη, mm-hmm, και τα νύψια μου, που πλέον είναι και μεγάλα, είναι 30-33 χρονών. Αλλά με τους πολύ κοντινούς ανθρώπους που εδώ δεν έχω και λίγους. Οι πολλοί φίλοι είναι λίγοι, αλλά, ναι, οι κοντινοί άνθρωποι είναι αρκετοί. Πιστεύω ότι την κατάλληλη στιγμή, ξέρεις, θα υπάρχει άνθρωπος
1: δίπλα μου. Υπάρχει, δεν
0: και
1: είναι...
0: τώρα υπάρχει. Ναι. Ναι, δεν είναι δηλαδή ότι, okay, δεν έχουμε άνθρωπο. Επειδή δεν παντρεύεται κανείς, δεν σημαίνει ότι θα δυστυχήσεις την πορεία.
1: Δεν το είπα αυτό.
0: Όχι.
1: Εγώ είπα επειδή δεν έχεις το λιμανάκι το κλασικό. Ποιο είναι το λιμανάκι? Υπάρχει λιμανάκι, υπάρχει. Μου λες πολλά λιμανάκια.
0: Ναι, γιατί πολλές φορές, ξέρεις, υπάρχουν πολλοί που κάναν παιδιά και δεν βρήκανε λιμάνι εκεί.
1: Καλά, ναι.
0: Γυράσανε βέβαια μόνοι τους και στην ψάθα.
1: Εννοείται.
0: Αλλά νομίζω, αν δεν ξέρω να σε διακόπτω, νομίζω ότι το σημαντικότερο λιμάνι είναι ο εαυτός μας ο ίδιος. Φυσικά, πρακτικά, ναι, αν μείνεις παράλυτος και πρέπει κάποιος να σε φροντίσει, χρειάζεται ανθρώπους.
1: Είσαι πολύ αυτάρκης πάντως. Είσαι ανεξάρτητη φύση.
0: Μας αρέσουν αυτοί οι Ασιάτες, οι γκουρού, που ξέρουν να μένουν σε ένα δέντρο και να. Δεν είμαι αποστασιοποιημένος, αλλά μ' αρέσει όταν ένας άνθρωπος μπορεί να πιστέψει στον εαυτό του και είναι ολιγαρχής.
1: Μ' αρέσει. Αυτάρκης, δηλαδή να μην ότι εγώ είμαι αυτό που είμαι και δεν με ενδιαφέρουν οι άλλοι. Γιατί αν τις απαντήσω, αυτό φαίνεται. Αλλά δεν ξέρω, μπορεί να μην καταλαβαίνω ακριβώς.
0: Όχι, πολύ καλά καταλαβαίνεις. Ναι. Νομίζω ότι είμαι ευχαριστημένος με αυτό.
1: Είσαι ευχαριστημένος, ναι, με την πάρτι σου, ναι, που, ναι, λένε. Ναι, ναι, ναι, ναι. Θυσία που έχεις κάνει για άλλον άνθρωπο. Μεγάλη.
0: Μεγάλη. Mm. Τώρα, μάλιστα. Τώρα μας έπιασες. Mm-hmm. Όχι, μεγάλη. Δεν θα θεωρούσα θυσία το ότι κάθισα και στάθηκα πολύ στους γονείς μου όταν φεύγανε. Δεν είναι θυσία. Mm-hmm. Είναι μια κίνηση γενναιόδορη για αυτό που μας δώσανε μια ζωή. Mm-hmm. Και στεναχωρέθηκα που όταν φύγανε δεν μπορούσα, όχι δεν μπορούσα, μέχρι να φύγουνε ότι δεν έδωσα το χρόνο που θα μπορούσα να τους δώσω αλλά έπρεπε και εγώ να ανεξαρτοποιηθώ και να πλάσω χαρακτήρα. Mm-hmm. Να έχω τις δουλειές μου και να μένω και στην Αθήνα και όχι στη Θεσσαλονίκη. Αλλά θυσίες για άλλους. Δεν ξέρω πώς ορίζει κανείς τον όρο θυσία.
1: Σκέψου το στο διάλειμμα. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε. Δείτε απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10. Δίωξη για κακούργημα σε βάρος των δύο γιατρών για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Κατηγορούνται για θανατηφόρα έκθεση. Τα στοιχεία που τους καίνε. Απροσδιόριστη η αιτία θανάτου. Αναμένονται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων. Τα ερωτήματα των ιατροδικαστών και του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Η ραγδαία αναπτυσσόμενη αγορά της αντιγύρανσης και της ευεξίας. Από τις ενδοφλέβιες βιταμίνες μέχρι το υπερβαρικό οξυγόνο. Η βιομηχανία δισεκατομμυρίων που μετατρέπει ιατρικές θεραπείες σε καταναλωτικά προϊόντα lifestyle. Ειδικοί μιλούν για τους κινδύνους. Έρχεται νομοθετική ρύθμιση για τις κλινικές αντιγύρανσης και μακροβιότητες. Νέο άλμα του πετρελαίου στα $110 το βαρέλι αποτυπώνει την ενεργειακή κρίση που επεκτείνεται. Τις επόμενες μέρες νέα άνοδος των τιμών στην Αγγλία και στη χώρα μας. Ο Νίκος Παπαθανάσης στο Action 24 για το κυβερνητικό σχέδιο. 11 Σεπτεμβρίου 2001. 25 χρόνια από το τρομοκρατικό χτύπημα της Αλ-Κάιντα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ένα συγκλονιστικό γεγονός που άλλαξε τις διεθνείς ισορροπίες. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής τιμούν τη μνήμη των 2.977 θυμάτων των τρομοκρατικών επιθέσεων. Απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10 με την Αθηνά Σούτζου.
2: Θέλουνε. Λίγο ακόμα.
3: Στη ΔΕΗ συνεχίζουμε να στηρίζουμε διαχρονικά τα νοικοκυριά και τους αγρότες. Τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες. Το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες είναι οι δικές σας.
4: Έλα, Χρήστο, όχι.
5: Σε ποιο αρέσει να σκοτώσω.
3: ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
6: Ορισμένοι δίνουν το βάρος στις εντυπώσεις. Για άλλους πάλι βαραίνει η κομματική γραμμή. Στα παραπολιτικά FM 90,1 δίνουμε βάρος μόνο στην ενημέρωση. Εχμηρά και αδέσμευτα. Παραπολιτικά 90,1. Τραβάει ταυτή.
7: Κυρία Σούλα! Τι θυμήθηκα τώρα.
8: Τι?
7: Δεν σας είπα πως με το Nova More είχαμε ίντερνετ από την πρώτη μέρα.
8: Τι με σκάτε.
7: Και το Wi-Fi φοβερό. Σας το λέω, έχει πολύ ψωμί το Nova More. Ψηθείτε.
8: Σιγά μην κάνουμε κιόλας.
9: Τώρα, με το Nova More, έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
10: Έχετε ανάγκη για καθαριστήριο? Στεγνό. Καθαρές δουλειές. Η μεγαλύτερη αλυσίδα καθαριστηρίων στην Ελλάδα.
11: Μετά τους τίτλους τέλους της ταινίας, ας επιστρέψουμε στην πηγή. Η Καθημερινή σας προσφέρει την Οδύσσια του Ομήρου σε μετάφραση Νίκου Καζαντζάκη και Ιωάννη Κακριδή. Το αξεπέραστο έπος της περιπέτειας, της επιβίωσης και της επιστροφής σε μια έκδοση που αξίζει να υπάρχει σε κάθε βιβλιοθήκη. Ομήρου Οδύσσια. Την Κυριακή με την Καθημερινή.
12: Pull that trigger, you punk. I'd love to blow you away.
13: I have the right to remain silent.
14: The Rookies.
15: Will you say that again, please?
14: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
1: Θέλω ο καλεσμένος μου να νιώθει όμορφα. Δεν τον ανακρίνω. Συζητάω μαζί του. Μόνο έτσι μπορεί να βγει ο εαυτός του. Δεν είναι συνεντεύξεις, είναι συζητήσεις άνετες, χαλαρές, ανθρώπινες. Δεν κοιτάω την κλειδαρότσουπα, ποτέ δεν κοίταξα. Αυτές οι βραδινές συζητήσεις είναι συντροφιά, είναι ένα ταξίδι που κρύβει εκπλήξεις.

0: Κάθε μέρα τα γεγονότα είναι πολλά. Είναι κρίσιμο να γνωρίζεις, να ξέρεις. Η γνώση είναι δύναμη.
1: Αυτό ακριβώς θέλουμε. Να παρουσιάζουμε τα πραγματικά γεγονότα, χωρίς φίλτρα. Άμεσα και με όλα τα δεδομένα, για να μπορέσεις να διαμορφώσεις τη δική σου άποψη.
0: Εδώ, για εμάς, η καθημερινότητα είναι στο επίκεντρο.
1: Χωρίς να λείπει το χιούμορ, αλλά και χωρίς να λείπει η άποψη. Τα γεγονότα έχουν τον πρώτο λόγο εδώ, στο Άξιον 24.
2: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
3: Επιστρέψαμε. Εδώ είναι ο Αλέκος Σοβίτης και σκεφτόσου να είπες, θα σκεφτείς τη μεγάλη θυσία έχεις κάνει, δεν ξέρω αν τίποτα.
4: Όχι, μας πήρε η κουβέντα μας και... Ναι. Τι εννοώ με τον όρο θυσία που λες. Ναι. Πιστεύω ότι ό,τι κάνουμε, οι άλλοι είναι αφορμή, αλλά ουσιαστικά το κάνουμε για μας.
3: Εννοείται.
4: Λοιπόν, οπότε όταν κάποιος λέει ότι εγώ έκανα θυσία, ναι, είναι σαν να θεωρεί ότι δεν πήρε κάτι από αυτό, okay. Έδωσε το μέγιστο δυνατό, ναι, αλλά και το έκανα για τον άλλον, ανιδιωτελώς, αλλά εγώ νομίζω ότι υπάρχει κάποιο προσωπικό όφελος πίσω από κάθε μας κίνηση.
3: Υπάρχει.
4: Οπότε η απόλυτη ανιδιωτέλεια για μένα δεν ξέρω αν υφίσταται.
3: Ναι, ποιος ξέρει.
4: Είμαστε λίγο ιδιωτελείς. Αυτός είναι ο ορισμός της φύσης μας.
3: Ναι.
4: Και ωραία, δεν είναι κακό.
3: Όχι, δεν είναι κακό. Ωραία, κάτσε, θα σε ρωτήσω, επειδή λες ότι από τη φύση μου είναι έτσι. Από τη φύση σου τι τύπος είσαι? Από τη φύση σου. Αν έπρεπε να περιγράψεις το πώς είσαι τελείως φυσικάς, πριν σε διαμορφώσει η ζωή, πριν σε διαμορφώσει η νύχτα, η μέρα, το θέατρο, τι τύπος είσαι, ποια είναι η φύση σου?
4: Παρορμητικός και τολμηρός.
3: Ναι.
4: Γενναίος με μία, να μην παρεξηγηθεί η έννοια, μ' αρέσει η ανοιχτή θάλασσα, οπότε παίρνω ρίσκα. Δεν πρέπει να έχω πάντα στεγανά για να πάρω μία απόφαση.
3: Ναι.
4: Μ' αρέσει το άγνωστο με αλφα κεφαλαίο. Κι ας έχει κόστος. Δηλαδή θα κάνω κάτι που κάποιος μπορεί να μου έλεγε, ω παρεμάκα, πού πας? Πας στην Αφρική με τα λιοντάρια? Θα πάω. Θα τα κάνω αυτά. Μεγαλώνοντας ίσως λιγότερο, αλλά μεγαλώνοντας μπορείς να είσαι πιο τολμηρός σε άλλους τομείς. Αλλά μ' αρέσει να χαίρομαι τη ζωή και τον ήλιο, μεταφορικά ή κυριολεκτικά, και η ολιγορία δεν είναι κάτι που με χαρακτηρίζει.
3: Ναι.
4: Όχι, είμαι, δηλαδή νομίζω στον πόλεμο θα ήμουν της πρώτης γραμμής και ας φάω τα μούτρα μου.
3: Θα πήγαινες, δεν θα ήσουν από αυτούς που θα ψάχναν τρόπο να την κάνουν και να φύγουν εκτός Ελλάδος?
4: Εξαρτάται. Ξέρεις, οι ιδεολογίες πεθάνανε, λέω, στο θεατρικό που κάνουμε και κάποτε ήταν αρκετά ισχυρές για να σου πούν, να σε κάνουν να νιώσεις ότι πεθαίνεις για τη σημαία.
3: Ναι.
4: Τώρα, επειδή το συμφέρον είναι ξεκάθαρο πίσω από οποιοδήποτε πόλεμο γίνεται, νιώθω ότι θα πιαστώ μαλάκα και ότι θα θυσιαστώ, ας πούμε, ναι, για τα συμφέροντα κάποιων άλλων.
3: Ναι.
4: Τα πάντα είναι σχετικά.
3: Το πάνε.
4: Γιατί άμα θα έρθει η ώρα του πολέμου...
3: Υπερβομών και αιστιών.
4: Ναι. Και εδώ έρχεται το λογική ένστικτο που είπες. Έτσι. Που είναι πολύ ωραίο, γιατί άμα πάντα μπαίνει η λογική, δεν θα πάει να πολεμήσει κανείς.
3: Ναι.
4: Και η ιστορικότητά μας είναι πάρα πολύ σημαντική. Οι άνθρωποι εν γέννη.
3: Κορόιδο έχεις πιαστεί?
4: Όχι. Yes.
3: Σε ποιο τομέα?
4: Και στα ερωτικά και πιστεύω στα επαγγελματικά. Ίσως έχω προδοθεί από φίλους, αλλά όχι πολύ έντονα. Ένα παράδειγμα σου είπα στην αρχή που μου στήχησε πάρα πολύ. Και τελικά όλες αυτές οι απογοητεύσεις, δεν ξέρω αν γινόταν από πρόθεση για να πω ότι με κοροϊδεύανε. Εμείς μερικές φορές νιώθουμε ότι κοροϊδευόμαστε. Ο άλλος εκεί ήτανε. Το σήμα και το μήνυμα το είχε περάσει. Εμείς εθελοτυφλούμε.
3: Άρα να υποθέσω ότι όταν λες πιάστηκα κορόιδο και στα ερωτικά, είναι όταν τρως κέρατο.
4: Όταν τρως κέρατο πιάνεις κορόιδο, ναι. Συνέβη. Ναι. Συμβαίνει.
3: Τεράστιο το τραύμα ή εντάξει συνήλθες και...
4: Έφαγα κανένα δυο κατραπακές που μου στήχησαν, αλλά επειδή δεν είμαι και το πιο φρόνιμο παιδί ή δεν ήμουνα, Τώρα είμαι.
3: Την είχες κάνει κι εσύ.
4: Τις κουτσουκέλες.
3: Την είχες κάνει.
4: Αρκετά πολλές φορές. Και όπως έλεγε η θεία μου κάποτε, άχαλε κάκι, θα κάψεις καρδιές.
3: Περίμενε. Την είχες κάνει εσύ και στην κάνανε. Καλά να πάθεις άμα ήταν έτσι.
4: Όχι. Όχι. Την έκανα εγώ, φαίνεται, σε άλλους. Ενώ νόμιζα ότι.
3: Κάρμα.
4: Ναι.
3: Ναι.
4: Ότι ξέρεις κάτι, εγώ έχω άλοθη. Εγώ σου είπα ότι έτσι είμαι σαν άνθρωπος.
3: Ναι.
4: Έτσι. Και επειδή είμαι φιλελεύθερο παιδί και πολυγαμικός.
3: Α, έλεγες τέτοιες λεβαδιές.
4: Ναι, τέτοιες μαγικές διάφορες. Λοιπόν.
3: Ωραία. Ωραίος. Πιες νερό, θα μιλάω εγώ. Λοιπόν, τώρα, μεγαλώνοντας, η λέξη μεγαλώνοντας, τι σου λέει εσένα, τι αισθάνεσαι, το μεγαλώνοντας, μεγαλύτερος, 60 πλάς, τι σου λέει?
4: Πάντα, επαναλαμβάνω, βλέπω και τις δύο όψεις του νομίσματος. Ναι. Αντιφατικά τα συναισθήματα.
3: Το σώμα τι λέει που έχεις καλή σχέση με το σώμα σου?
4: Ναι, δηλώνει ότι πλέον αρχίζει και χάνει την δύναμη που είχε. Αυτό σίγουρα. Αλλά να, που, γι' αυτό λέω οι δύο όψεις του νομίσματος. Καλά το έθεσες. Απ' την άλλη όμως έρχεται η σοφία. Έρχεται ένα πνεύμα το οποίο ασκείται περισσότερο και βελτιώνεται περισσότερο. Και είχε ενδιαφέρον κάποτε. Σε ένα ταξίδι που είχα κάνει στην Αφρική, ένας Αφρικανός μου είχε πει: ξέρεις κάτι, ο χρόνος δεν φεύγει από εμάς. Ο χρόνος έρχεται προς τα εμάς. Οπότε είναι καθαρά οπτική ματιά.
3: Ναι.
4: Πώς βλέπει κανείς τη ζωή, την ύπαρξη αυτή καθεαυτή. Υπάρχουν άνθρωποι που το έχουν φιλοσοφήσει και σου λέει ότι έτσι αντιμετωπίζουν την παροδικότητα.
3: Ναι.
4: Ότι πάμε προς κάπου, εδώ μιλάμε. Για 1,5 δισεκατομμύριο μουσουλμάνους που πιστεύουν ότι το ρύζι και οι γυναίκες είναι στη μεταθάνατο. Οι δικοί μας, οι χριστιανοί, πιστεύουν ότι είναι ο Άγιος Πέτρος και τους περιμένει εκεί να τους πει: θα πας δεξιά-αριστερά.
3: Καλύτερο είναι έτσι.
4: Αυτό. Και τα λοιπά.
3: Ναι.
4: Εγώ νομίζω ότι επειδή είμαι και έτσι λίγο αγνωστικιστής, οι πολυθεϊστές και οι έχουν έναν άλλον τρόπο που αποδέχονται την παροδικότητα του χρόνου. Το ζηλεύω.
3: Ναι.
4: Το ζητούμενο είναι αυτό. Να μπορέσεις να συμβιβαστείς με το τώρα.
3: Ναι, για να το ζηλεύεις σημαίνει ότι αισθάνεσαι λίγο άσχημα. Το μεγαλώνοντας είναι λίγο.
4: Όλοι μας.
3: Σε φλερτάρουν.
4: Τι με βοηθάει η δουλειά μου. Η δουλειά μου με βοηθάει ακόμα.
3: Αν δούλευε σε μια τράπεζα, νομίζω πάλι θα σε φλερτάραν, αλλά ίσως να ήταν διαφορετική ποσότητα.
4: Βέβαια. Αν τώρα με φλερτάρουν δύο, τότε θα ήταν ένας ή μισός.
3: Ναι, ναι.
4: Γιατί έχουμε μια δημόσια εικόνα. Οπότε είναι φυσιολογικό. Αυτό να συμβαίνει.
3: Πώς το διαχειρίζεσαι αυτό, παίρνεις την ευχαρίστηση, γιατί το έχεις αντιμετωπίσει πολλά χρόνια. Είσαι από τους ανθρώπους που μπορούν να μιλήσουν για αυτό το θέμα, φλερτ.
4: Ναι, νομίζω ότι όλοι θέλουμε την κοινωνική αποδοχή.
3: Ναι.
4: Όλοι επιζητούμε τα μάτια του κόσμου πάνω μας. Όλοι. Όλοι. Αν πει κάποιος ότι δεν, νομίζω ότι αυτοπατάται.
3: Ναι.
4: Αλλά δεν είναι αυτός ο σκοπός.
3: Τι φλερτ
4: και δεν νομίζω ότι ήταν ποτέ τόσο, σε τέτοιο βαθμό.
3: Τι φλερτ αρέσει να σου κάνουν?
4: Νομίζω ότι όσο μεγαλώνουμε, είναι περισσότερο εδώ. Κάποτε ήταν η τεστοστερόνη και τα ιστρογόνα.
3: Βέβαια.
4: Τα οποία, ξέρεις, αυτά κάνανε πάρτι και δεν μπορούσες να πεις τίποτα. Έβλεπες τον άλλο να λες χαζομάρες να μου λέει, εγώ, ξέρεις,
3: αλκεί
4: να κοιμηθώ μαζί του. Αλλά όσο μεγαλώνουμε, και κάπου διάβασα μια στατιστική που λέει ότι πλέον στις εποχές που ζούμε, το φλερτ έχει μετακινηθεί από κάτι, γιατί εμείς μεγαλώσαμε σαλάνες. Οπότε επικοινωνούσαμε, γεια σου, τι κάνεις, πώς είσαι, Αδυναίδα, έτσι. Λοιπόν, τώρα, λόγω της τεχνολογίας από το Millennium και μετά, λένε, οι στατιστικές λένε ότι οι άνθρωποι φλερτάρουν περισσότερο με την πνευματικότητά τους.
3: Εσύ φλερτάρεις με αυτόν τον τρόπο? Το πάω τώρα από την άλλη πλευρά.
4: Ναι. Ναι, εγώ βαριέμαι πλέον και δεν μπορώ αν ο άλλος δεν έχει να μου πει κάτι.
3: Ναι, ψάχνεις να στείλεις μήνυμα στο Instagram, ξέρω εγώ, δεν ξέρω όλα αυτά. Είσαι παραδοσιακός. Ζητάς να βγεις έξω.
4: Όλα τα έχω κάνει.
3: Τα έχεις κάνει
4: και
3: όλα.
4: Τα Instagram και την παραδοσιακότητα και το...
3: Το καλύτερο ποιο είναι?
4: Δεν έχω συνταγή σε αυτό.
3: Ανάλογα με την
4: περίπτωση. Ναι, μ' αρέσει να μπαίνεις σε ένα σασέρ και ξαφνικά σου μιλάει κάποιος και να γυρνάς και να λες όπα. Και να τσιμπάς και να γίνεται και να.
3: Ναι. Το οποίο μπορεί να μην οδηγεί και κάπου, αλλά σου έχει φτιάξει την ημέρα, έτσι δεν είναι? Δηλαδή, αλλά... Ωραίο.
4: Πολύ.
3: Ναι.
4: Και το Instagram δεν είναι μαθηματικά αποδειγμένο θα οδηγήσει κάπου. Μπορεί να φλερτάρεις, ας πούμε, με 15 ανθρώπους και να μην γίνει ποτέ τίποτα.
3: Ναι. Θα πατήσεις like σε μία γυναίκα που σου αρέσει πολύ και είναι σε μία ωραία πόζα, θα το κάνεις, θα το εκδηλώσεις?
4: Ναι, όπως το κάνω σε μένα. Ναι, νιώθω ότι πρέπει σε αυτά τα πράγματα, ασχέτως άμα έχουμε πονηρή, άμα έχουμε προθέσει φλερτ ή όχι, νομίζω ότι κειμενικά το ωραίο είτε είναι ξέρεις, εικόνα, είτε είναι γραπτός λόγος, γιατί κάνω like και σε αυτά που διαβάζω.
3: Βεβαίως, ναι.
4: Και διαβάζω ούκο λίγα, τα οποία πλέον με την ταχύτητα που ζούμε τα παίρνεις μέσα από το Instagram, ναι, και όχι μέσα από τις ειδήσεις. Θα κάνω like και σε ένα γνωμικό. Mm-hmm.
3: Ωραία. Αν σου έλεγα το ερωτικό κομμάτι, είναι η προσωπικότητά σου, πώς είναι αυτές οι δημοσκοπήσεις που κάνουν για τους πολιτικούς ηγέτες. Αν λοιπόν έχουμε την πίτα της προσωπικότητάς σου, τι ποσοστό είναι το ερωτικό κομμάτι?
4: Πλέον.
3: Γενικά, όπως θέλεις το απαντάς.
4: Όχι, όχι. Παλαιότερα νομίζω ότι με καθόριζε πάρα πολύ.
3: Το 80% ας πούμε.
4: Θα μπορούσε. Θα μπορούσε, γιατί όταν λέμε το ερωτικό κομμάτι και δεν προσπαθώ να... Δεν είναι η υπεκφυγή.
3: Είναι και το σεξ, είναι όλα μαζί.
4: Ναι. Αλλά έρωτας είναι ένα ταξίδι στη φύση, μια θάλασσα, ένα λουλούδι και άλλα πράγματα για όλους μας.
3: One night stand είναι.
4: Είναι βεβαίως. Και είναι και πολύ γλυκό.
3: Γλυκό one night stand δεν είχα ξανακούσει.
4: Ναι.
3: Ένα one night stand έχει και την ομότητα της μιας βραδιάς.
4: Πολύ ωραία.
3: Εσύ βρίσκεις γλυκά σε αυτό?
4: Βέβαια. Γιατί αρέσει τόσο πολύ, πιστεύεις?
3: Δεν ξέρω αν αρέσει όλος.
4: Για να υπάρχει
3: είναι
4: και για να είναι τόσο δημοφιλές.
3: Μπορεί το σεξ στο one night stand να είναι πραγματικά καλό?
4: Μέγιστο. Και χείριστο. Δεν ξέρεις, ζαριά είναι.
3: Σου έχουν τύχει και τα δύο.
4: Και τα δύο.
3: Και τι, one night stand που να εξελίχθηκε σε σχέση χρόνων?
4: Χρόνων πολλών.
3: Ξέρεις.
4: Κοίταξε, δεν θα ήταν one night stand. Ναι, ξεκινάς και λες, δεν τρέχει τίποτα ρε παιδί μου.
3: Ναι, ναι, ναι.
4: Ας πάμε να κοιμηθούμε παρέα και βλέπουμε που θα πάει. Αυτό ναι, συνέβη. Όπως επίσης και εδώ σε εκπλήσει η ζωή. Έτσι. Και το ανάποδο. Λες για μεγάλες υποσχέσεις και λες, είσαι ο άνθρωπος της ζωής μου και κοιμάσαι μαζί του και δεν θες να τον ξαναδείς.
3: Τα έχεις πει αυτά εσύ?
4: Όχι, ο άνθρωπος της ζωής μου δεν το λέω, γιατί εγώ δεν νομίζω ότι είμαι ο άνθρωπος της ζωής κανενός και γιατί δεν μου αρέσουν οι τελεσίδικες θέσεις, γιατί πιστεύω ακράδαντα ότι όπως αλλάζει ο καιρός, αλλάζει ο άνθρωπος και όχι μόνο. Ναι. Είμαστε, ζούμε σε ένα σύμπαν μεταβλητό.
3: Ναι.
4: Να νομίζω εγώ ότι ο άνθρωπος είναι σε σταθερές.
3: Ναι, απλώς ξέρεις κάτι. Μπορεί να είσαι στη ζωή μιας γυναίκας, στη ζωή ενός ανθρώπου, μπορεί να είναι φίλος σου. Μπορεί να είσαι ένας από τους ανθρώπους της ζωής τους.
4: Σίγουρα.
3: Στο κάνω για να σου βγάλω τη μονιμότητα που σε φοβίζει.
4: Okay, ναι, σε αυτό, επειδή σου είπα ότι έχω καταφέρει να έχω αρκετά καλούς δυνατούς ανθρώπους γύρω μου. Ναι, πραγματικά, για τους κολλητούς μου κόβω το χέρι μου.
3: Ναι.
4: Είμαι εκεί και θα είμαι εκεί, έτσι, γιατί αυτό χτίστηκε σε βάθος χρόνου και επίσης γιατί δεν υπάρχει διαδικότητα και εκτιτικότητα μεταξύ αντρός και γυναικός. Τα δύο φύλλα, πάρα πολύ δύσκολο να συνεχίσουν και να είναι μαζί. Οι στατιστικές λένε 8 στα 10 χωρίζουν τα ζευγάρια.
3: Και δεν ξέρω, το 8 στα 10 δεν το ξέρω ακριβώς, αλλά φαντάσου πόσοι άλλοι υπομένουν χωρίς να χωρίζουν μία σχέση που δεν τους αρέσει καθόλου.
4: Πάρα πολύ κόσμος και το καταλαβαίνω γιατί.
3: Υπάρχουν όμως ερωτευμένα ζευγάρια για δεκαετίες, πιστεύεις?
4: Δεν ξέρω αν είναι. Νομίζω ότι είναι εξαίρεση τον κανόνα.
3: Ναι.
4: Και είναι ζηλευτό, γιατί πραγματικά τόσο σταθερά συναισθήματα και με ιδιαίτερα δυνατό παλμό, με αυξομοιώσεις που θα έχουν, που είναι πολύ φυσιολογικό, είναι περιζήτητα. Και χαίρομαι πάρα πολύ. Κάποτε το αφισβητούσα. Ήμουν πιο μηδενιστής και ήμουν πιο σαρωτικός, γιατί ένιωθα μάλλον μια ασφυξία στο όλον. Αλλά νομίζω ότι είναι μεγάλη ευτυχία να μπορέσει να βρεθεί κανείς σε τέτοια συνθήκη. Αλλά να είναι αληθινή, έτσι.
3: Άρα το θέλεις, το σκέφτεσαι.
4: Νομίζω ότι όλοι το θέλουν.
3: Το ιδανικό θα ήθελες να σου συμβεί?
4: Κοίταξε, αμήχανος είμαι σε αυτό. Δεν μπορώ να δώσω μια καθαρή απάντηση.
3: Ναι.
4: Γιατί αυτά είναι ρευστά.
3: Μήπως έχεις όμως και άρνηση και άμυνες, δεν ξέρω πώς θέλεις, πες το. Επειδή είσαι άνθρωπος ο οποίος είναι αυτάρκης, είσαι άνθρωπος που τώρα μπορείς να πεις ότι κοίταξε να δεις, είσαι εργένης, είσαι αιώνιος εργένης. Όχι σαν κάτι άλλο που λένε αιώνιος εργένης και τώρα έχουν 7 παιδιά, ξέρεις. Έτσι,
4: ναι.
3: Πραγματικά μπορείς να το λες αυτό. Αλλά σε ενδιαφέρει, θα ήθελες να το ίσως.
4: Δεν ξέρουμε άμα το συντηρώ και το κάνω κιόλας.
3: Ωραία, εντάξει, ερωτηματικό.
4: Έτσι, τα προσωπικά...
3: ερωτηματικό. Γιατί τα προσωπικά τα προσέχεις τόσο πολύ?
4: Γιατί ο κόσμος δεν ασχολείται μετά με τίποτα άλλο. Α, μας αρέσει αυτή που είναι με τον Αλέκο, δεν μας αρέσει αυτή που είναι με τον Αλέκο. Δηλαδή, να κάνω πράγματα. Προς τι, γιατί?
3: Βέβαια.
4: Τα έχω περάσει. Έχω και... Δηλαδή,
3: ναι.
4: Έχω εμφανιστεί και ξέρανε με ποιες ήμουνα και πώς και τι και το ένα και το άλλο. Μια ταλαιπωρία ήταν.
3: Γιατί? Για σένα ή για την.
4: Και για τους δύο. Και για τους δύο. Γιατί επίσης δεν δινόταν μεγάλη σημασία. Στη δουλειά που κάνεις πάνω στη ζωή σου, τη δουλειά σου αυτή καθεαυτή. Δηλαδή, εμένα με κούραζε να μην βλέπει κανείς τον κόπο που κάνω εγώ για να παίξω στο θέατρο ή στην τηλεόραση. Όπου είναι, αυτή είναι η δουλειά που με έκανε αναγνωρίσιμο και να σκέφτεται αν πήγα με σένα ή με την άλλη.
3: Προχωρώ στις ερωτήσεις αυτές που έχω φυλάξει για σένα. Τι είναι αυτό που οι περισσότεροι άνθρωποι βρίσκουν πάρα πολύ σημαντικό, γιατί τώρα συζητάμε θέματα συνεχώς, υπάρχει πολύ δημόσια συζήτηση και εσύ το θεωρείς μεγάλη μπούρδα, μεγάλη βλακεία.
4: Μπούρδα,
3: Ναι, βλακεία, στα κλαμάρα, ρε παιδί μου, ότι γίνεται πολύς λόγος για το τίποτα. Ή μπορεί απλώς να μην συμφωνείς, όπως θες μπορείς να το βάλεις.
4: Νομίζω ότι, καταρχάς, μπορεί να είναι πολύ βαθύ το ερώτημα που θέτεις και μου αρέσει πολύ.
3: Ναι, μπορεί να είναι και ρηχό, όπως θες.
4: Νομίζω ότι, βάζοντας και τον εαυτό μου μέσα, αν θες ως θύμα,
3: ναι,
4: έχουμε μία κατεύθυνση σε ένα σχετικά λάθος τρόπο ζωής. Είμαστε μεγάλα θύματα του καταναλωτισμού και του καπιταλισμού και των φράγκων και τα λεφτά και τα Χάνουμε πάρα πολύ χρόνο σε ανούσια πράγματα για τη δική μας εκπαίδευση, ευχαρίστηση. Γιατί βρίσκω ότι είναι μεγάλο το δώρο για την ψυχή όταν ανακαλύπτουμε τον κόσμο και τον εαυτό μας. Και πολλές φορές ο χρόνος μας χάνεται σε τελείως ανούσιες διαδρομές και δεν ευαθύνουμε. Δεν δίνουμε δηλαδή, δεν καθόμαστε να διαβάσουμε ένα βιβλίο, να κλείσουμε πέντε βλακίες και τα λοιπά.
3: Ναι.
4: Λοιπόν, και με στεναχωρεί το ότι βλέπω πως ο άνθρωπος πηγαίνει όλο και περισσότερο σε αυτό το θολοκατευθυνόμενο τοπίο, πραγματικά κατευθυνόμενο
3: από
4: τοπίο.
3: Ποιους?
4: Από τον εαυτό, από τον άνθρωπο εν γέννη. Δεν μπορούμε να κατηγορήσουμε κάποιους.
3: Ναι.
4: Είναι το ανθρώπινο όν.
3: Okay.
4: Η παρατήρηση είναι πολύ πιο ουμανιστική. Μιλάμε για την υπαρξιακή μας διαδρομή ως είδος. Όχι για σένα ή για μένα.
3: Ναι.
4: Ή αν είναι ο τάδε πολιτικός ή ο Δίνας. Αυτά είναι μικρότητες.
3: Ναι.
4: Έτσι. Εμείς τους επιλέγουμε, άρα είναι προβολή της δικής μας ψυχολογίας. Είμαστε εμείς ατελείς με λάθη. Είμαστε κλεφτρόνια, είμαστε ήρωες, είμαστε προδότες, είμαστε μαχητές, είμαστε όλα μαζί. Εκεί είναι. Και φαίνονται. Και αν τυχόν μας κοροϊδεύουν, έτσι, που λέμε ότι μας κοροϊδεύουν, προφανώς ικανοποιούν μια μερίδα του κόσμου και αφήνουν κάποια μερίδα άλλη ανικανοποίητη, αλλά πάλι καθρέφτης της δικής μας ψυχολογίας είναι. Το ζητούμενο είναι ότι όσοι ηγούνται της ανθρωπότητας δίνουν μια τροφή, τουλάχιστον στη Δύση. Η Ασία είναι λίγο διαφορετική.
3: Ναι.
4: Έτσι. Στη Δύση. Αυτή τη στιγμή η Δύση παρακινείται από κάτι το οποίο δεν την βοηθά. Και δεν βοηθά και την ίδια, αλλά και τον υπόλοιπο κόσμο. Η Αφρική πάσχει. Ο φτωχός κόσμος, ο τρίτος κόσμος, είναι πάνω από τα 2/3 του πληθυσμού. Έχουμε λάθος κατεύθυνση. Αυτό με πονά. Και με προβληματίζει.
3: Ναι.
4: Γιατί είμαι κι εγώ μέρος αυτού του πράγματος. Κι εγώ πέντε μηχανές έχω και εγώ, ας πούμε, δουλεύω για να βγάλω λεφτά πολύ και όσο βγάζω θέλω και περισσότερα και πάει λέγοντας.
3: Μία από τις ερωτήσεις θα ήταν αυτή, τι σχέση έχεις με την πολυτέλεια, αλλά νομίζω ότι την απάντησες μόνος σου. Δηλαδή, έχεις πάρει τις μηχανές, έχεις τις μηχανές, εκεί είσαι καταναλωτικός και αχάριστος, το βάζω μέσα σε εισαγωγικά, και παραδέχεσαι ότι δουλεύεις για το χρήμα, έτσι.
4: Όλοι μας δουλεύουμε για το χρήμα. Έτσι. Βλέπω μερικούς που το παίζουν αναρχικοί και είναι, ξέρεις, κεφάλαιο.
3: Λεφτά.
4: Κεφάλαιο με κάπα.
3: Καλά.
4: Κεφάλαιο με κάπα, έτσι.
3: Ναι. Λεφτά έχεις βγάλει?
4: Όχι όσα μου αξίζουν για τα τόσα χρόνια που έχω δουλέψει, αλλά αρκετά για να νιώθω ότι είμαι αυτάρκης που χρησιμοποίησαμε την ίδια λέξη πριν. Και επίσης, δεν θα εξαγόραζα κι άλλο το χρόνο μου.
3: Ναι.
4: Κάποτε ταξίδευα αρκετά. Τώρα τα τελευταία 15 χρόνια λόγω πίεσης και, όπως είπες, και επαγγελματικά, γιατί είχα το Φάουστ, ευτυχώς πλέον έκλεισε τον κύκλο του και τελείωσε αυτή η ιστορία.
3: Ευτυχώς λες,
4: Ναι, γιατί έκλεισε τον κύκλο του. Και ευτυχώς το λέω γιατί. Γιατί η νύχτα υποφέρει. Μετά τη σωστή επιλογή των αλκοτέστ, γιατί είδαμε πολλούς νεκρούς στην άσφαλτο, αυτό έχει πολύ μεγάλο αντίκτυπο στη νύχτα. Ο κόσμος δεν βγαίνει να πιει όπως έβγαινε.
3: Τώρα μιλάς σαν μαγαζάτορας, έτσι.
4: Ναι.
3: Το Φάουστ έκλεισε και λόγω της μείωσης της κατανάλωσης.
4: Σαφέστατα. Μετά τον κορονοϊό, η μουσική σκηνή υπέφερε.
3: Υπέφερε.
4: Τα μισά γκρουπ που είχαμε και φιλοξενούσαμε στη μουσική σκηνή διαλύθηκαν.
3: Ναι.
4: Το θέατρο πάνω που ήταν ένα μικρό θέατρο, άρα για μικρές ομάδες, και αυτό δεν είχε τα κότσια. Και επίσης δεν υπάρχει και στήριξη, βαθιά στήριξη από το κράτος για το θέατρο και τη μουσική σε όλα τα επίπεδα.
3: Ναι.
4: Έτσι, υπάρχει μερικώς και σε ένα κάποιο βαθμό.
3: Ναι. Εσύ όμως τα χαίρεσαι τα αλκοτέστ. Δηλαδή, παρά το ότι είσαι ο μαγαζάτορας, ο οποίος η πώληση του αλκοόλ είναι σημαντικό για σένα, λες καλά, καλά κάνουν και γίνονται αλκοτέστ. Τις έχουν πιάσει ποτέ σε αλκοτέστ?
4: Όχι. Όχι, δεν με έχουν πιάσει γιατί πλέον δεν οδηγάω μεθυσμένος. Ναι. Πιτσιρικάς οδηγούσα. Και ήμουν κίνδυνος και για τον εαυτό μου και για τους άλλους. Θες να πεθάνεις, πήγαινε, πέθανε. Δεν σου φταίει σε τίποτα ένας άνθρωπος που περπατάει στον δρόμο να τον πάρεις μαζί σου.
3: Ναι.
4: Λοιπόν, οπότε σε αυτό ο συντηρητισμός του αλκοτέστ νομίζω ότι είναι γόνιμος και αποδοτικός.
3: Να σε σέβονται ή να σε αγαπούν? Πρέπει να διαλέξεις ένα από τα δύο. Σου έχω βάλει το πιστόλι στον κρόταφο.
4: Νομίζω ότι αν σε αγαπάει ο άλλος, σε σέβεται και σε αφήνει να είσαι αυτός που είσαι.
3: Ναι.
4: Αν δεν σε σέβεται και θέλει να είσαι αυτός που νομίζει, δεν σε αγαπάει. Είναι ξεκάθαρη φιλοσοφία πάνω σε αυτό και πιστεύω ακράδαντο ότι έτσι είναι.
3: Πώς ξέρεις ότι κάποιος θα γίνει φίλος σου?
4: Πλέον. Ξέρεις, τις φιλίες κάνουμε σε μικρές ηλικίες.
3: Τώρα δεν κάνεις καινούριους φίλους?
4: Συνυπάρχουμε με τους άνθρωπους.
3: Ναι, ναι, ναι.
4: Και αυτό χτίζεται. Μαζί τα όνειρα, μαζί οι απογοητεύσεις, μαζί οι χαρές, όλα μαζί. Και εκεί χτίζεται η φιλία. Όσο μεγαλώνουμε, επειδή έχουμε υποχρεώσεις όλοι. Όλοι.
3: Όλοι.
4: Είναι πολύ δύσκολο. Τώρα σε πάρω τηλέφωνο και θα πούμε θα βρεθούμε και θα βρεθούμε σε δύο εβδομάδες και άλλοι. Κάποτε ήταν τι, γελάγαμε.
3: Και δεν είχαμε και κινητά και κάπως βρισκόμασταν με τους άλλους ανθρώπους.
4: Το ήταν άστο.
3: Ναι. Αν ήξερες ότι δεν υπάρχει περίπτωση να αποτύχεις, έτσι. Σου έκανα ένα μαγικό, δεν υπάρχει περίπτωση να αποτύχεις. Τι θες να δοκιμάσεις να κάνεις, τι θα επιχειρούσες?
4: Να πάω σε πρακτικά θέματα.
3: Βεβαίως σε πρακτικά.
4: Ελεύθερη πτώση. Μ' αρέσει αυτή η αίσθηση που τους βλέπω φεύγουν από πάνω από τον ουρανό, δεν έχουν ανοίξει τα αλεξίπτωτα και και γυρνοβολάνε.
3: Και να πέφτεις ώρα.
4: Και να πέφτεις ώρα και τελευταία στιγμή.
3: Θες τη σιγουριά ότι εντάξει, δεν πρέπει να πάει.
4: Ναι, γιατί μερικά αλεξίπτωτα δεν ανοίξανε και γίνανε σκόνη.
3: Ωραία, ωραίο. Αν έπρεπε να περιγράψεις την ιδανική ζωή, πώς θα την περιέγραφες, τι θα έβαζες, τι είναι απαραίτητο?
4: Την τόλμη κανείς να μπορέσει να αποδεχτεί το μη ιδανικό. Ξαναγυρνάω σε αυτή τη γενικότητα, αλλά ναι, η ιδανική ζωή, πάλι θα φύγω από μένα.
3: Ναι.
4: Και θα πω ότι η βία η οποία δυστυχώς είναι έμφυτη στο ανθρώπινο όν, όπως και στο ζωικό βασίλειο, έχει πολύ πόνο και αίμα. Οι πόλεμοι δεν μ' αρέσουν. Θα προτιμούσα μια ζωή άνευ πολέμων και με μεγαλύτερη κατανόηση προς τον άλλον. Δεν το κάνουμε. Είμαστε αβυσσαλαίοι, αλλά δυστυχώς δεν θα μπορέσουμε να το κάνουμε ποτέ, γιατί αυτή είναι η διαολεμένη φύση μας.
3: Όλοι έχουμε ταλέντα. Ικανότητες, ταλέντα, δεξιότητες. Πες μου κάτι που εσύ κάνεις καλά και δεν το ξέρουμε.
4: Και δεν το ξέρουμε,
3: Ναι, ναι, ναι. Είπαμε, είσαι καλός επιχειρηματίας, είσαι καλός ηθοποιός, προκομμένος θα έλεγα, προκομμένος. Τι άλλο κάνεις που δεν ξέρουμε εμείς το κάνεις καλά?
4: Νομίζω ότι ό,τι κάνω είναι σε ένα βαθμό γνωστό. Μάλλον στα ψυχολογικά πάλι θα αναφερθώ,
3: ναι.
4: Αλλά το είπαμε και πριν, είμαι καλός φίλος.
3: Είσαι καλός φίλος.
4: Είμαι καλός φίλος. Με συγκινεί η εκτίμηση στον άλλον.
3: Ναι.
4: Οπότε νομίζω ότι εκεί δεν είμαι τσιγκούνης. Άρα νομίζω ότι αυτό που κάνω καλά είναι ότι δίνω την ψυχούλα μου.
3: Κάνεις και πάρα πολύ καλά το θέατρο, οπότε να πούμε ότι υπάρχει και ένα θέατρο. Τα Κούνια στο Βάλτο. Από 2 Ιουνίου στην Ταράτσα του Κλαμπέτη. Εδώ είναι ο φίλος μου ο Εμίλιος. Για πες τι γίνεται εκεί, τι θα γίνει.
4: Είναι ένα έργο του Άκη του Δήμου. Το λέει pop πολιτική κωμωδία.
3: Ναι.
4: Λίγο μας παραπέμπει σε ένα ψυχογράφημα του Αλμαδόβαρ. Ότι είναι κάπως καμένες αυτές οι προσωπικότητες. Εδώ έχουμε ένα καθαρά σατυρικό πολιτικό πλαίσιο. Ένας νυν υπουργός περιβάλλοντος με τη γυναίκα του γιορτάζουν τα 10 χρόνια του γάμου τους και επί τη ευκαιρία καλούν και τον πολιτικό κόσμο, γιατί έχουμε εδώ πέρα τώρα σύντομα η πολιτική σκηνή αλλάζει.
3: Ναι.
4: Γίνεται ανασχηματισμός. Οπότε
3: άρα
4: πρέπει να υπάρχουν δημόσιες σχέσεις.
3: Σε μια αντίστοιχη περίοδο με αυτή που βρισκόμαστε είναι το
4: ακριβώς
3: έργο, έτσι. Ναι, ναι, ναι.
4: Και στο σπίτι αυτό θα έρθει μια φίλη της γυναίκας, η οποία είναι μια συγγραφέας που είχε ένα όνειρο να γίνει το βιβλίο της Serial, με ένα δημοσιογράφο, έτσι, ο οποίος θα θέλει να αναρχηθεί, και έναν πρώην Υπουργό Γεωργίας, ο οποίος έρχεται και ζητάει κάτι από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, γιατί όταν ήταν αυτή η κυβέρνηση...
3: Και ρουσφέτη δηλαδή.
4: Του έκανε μια χάρη. Και βασικά είναι ένα μέγιστο ρουσφέτη.
3: Ναι.
4: Γιατί του λέει, κοίταξε, όπως εγώ σου έδωσα, τώρα είσαι εσύ υποχρεωμένος να μου δώσεις. Να μπαζώσουμε, να αποχαρακτηρίσουμε, να καταστρέψουμε, να διώξουμε τα πουλιά, να κάνουμε το βάλτο, να κάνουμε αυτό, εκείνο, το άλλο. Συμφέροντα.
3: Ναι.
4: Και εδώ θα, ξέρεις, θα έρθουμε σε κάποιος, σε έναν βαθμό συγκρούσεως.
3: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν εδώ.
4: Να είσαι καλά.
3: Ελπίζω να πέρασες καλά.
4: Πάρα πολύ.
3: Χαίρομαι. Αν πέρασε καλά ο καλεσμένος που είναι στην πιο δύσκολη θέση, συνήθως περνάνε καλά και οι υπόλοιποι. Ελπίζω να ήταν έτσι για σας. Να έχετε ένα υπέροχο, υπέροχο βράδυ. Γεια σας.

Θέλω ο καλεσμένος μου να νιώθει όμορφα. Δεν τον ανακρίνω, συζητάω μαζί του. Μόνο έτσι μπορεί να βγει ο εαυτός του. Δεν είναι συνεντεύξεις, είναι συζητήσεις άνετες, χαλαρές, ανθρώπινες. Δεν κοιτάω την κλειδαρότρυπα, ποτέ δεν κοίταξα. Αυτές οι βραδινές συζητήσεις είναι συντροφιά, είναι ένα ταξίδι που κρύβει εκπλήξεις.

0: αμέσως μετά, εκτός γηπέδου, με την Βιργινία Δικαιούλια.
1: Δείτε απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10. Δίωξη για κακούργημα σε βάρος των δύο γιατρών για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Κατηγορούνται για θανατηφόρα έκθεση. Τα στοιχεία που τους καίνε. Απροσδιόριστη η αιτία θανάτου. Αναμένονται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων. Τα ερωτήματα των ιατροδικαστών και του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Η ραγδαία αναπτυσσόμενη αγορά της αντιγύρανσης και της ευεξίας. Από τις ενδοφλέβιες βιταμίνες μέχρι το υπερβαρικό οξυγόνο. Η βιομηχανία δισεκατομμυρίων που μετατρέπει ιατρικές θεραπείες σε καταναλωτικά προϊόντα lifestyle. Ειδικοί μιλούν για τους κινδύνους. Έρχεται νομοθετική ρύθμιση για τις κλινικές αντιγύρανσης και μακροβιότητες. Νέο άλμα του πετρελαίου στα 110 δολάρια το βαρέλι αποτυπώνει την ενεργειακή κρίση που επεκτείνεται. Τις επόμενες μέρες νέα άνοδος των τιμών στην Αγγλία και στη χώρα μας. Ο Νίκος Παπαθανάσης στο Action 24 για το κυβερνητικό σχέδιο. 11 Σεπτεμβρίου 2001. 25 χρόνια από το τρομοκρατικό χτύπημα της Αλ-Κάιντα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ένα συγκλονιστικό γεγονός που άλλαξε τις διεθνείς ισορροπίες. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής τιμούν τη μνήμη των 2.977 θυμάτων των τρομοκρατικών επιθέσεων. Απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10 με την Αθηνά Σούτζου.
0: Δύο ομάδες. Ένα τρόπαιο. Έλληνες παίκτες. Δηλαδή, πολλοί λόγοι για να συνεχίσεις να βλέπεις Carabao Cup. Στο YouTube του Αθλέτικο.

0: κάθε Σαββατοκύριακο μαζί. Ενημέρωση, ναι. Πιο χαλαρά όμως, ε.
1: Γιατί είπε κανείς ότι δεν υπάρχουν ειδήσεις το Σαββατοκύριακο?
0: Με το χιουμοράκι μας, αλλά και τα σοβαρά μας τα θέματα.
1: Παρέα θα είμαστε. Πρωινή παρέα. Αυτό θέλουμε, αυτό θα είμαστε.
0: Θα τα λέμε όλα στο Άξιον 24.
2: Ένα μπασκετικό τριήμερο ξεκινάει ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του Αθλέτικο. Το δεύτερο International Tournament Roads 2026. Το μεγάλο φιλικό τουρνουά με τη συμμετοχή του Παναθηναϊκού, της ΑΕΚ και της πρωταθλήτριας Σερβίας Σπαρτάκ Σουμπότιτσα στις οθόνες σας. Τα αποκαλυπτήρια του Παναθηναϊκού στην επιστροφή του Ζέλικο Μπραντοβιτς με τη συμμετοχή όλων των νέων μεγάλων μεταγραφικών αποκτημάτων. Η πρώτη εικόνα της ΑΕΚ, του Τράγκαν Σακότα, που φιλοδοξεί και πάλι να πρωταγωνιστήσει σε Ελλάδα και Ευρώπη. Η ομάδα έκπληξη, που αποκαθήλωσε τους μεγάλους της Σερβίας, η πρωταθλήτρια Σπαρτάκ. Pre-game, με αποκλειστικές δηλώσεις για τους αγώνες, η μετάδοση και των τριών παιχνιδιών ζωντανά και post-game, μέσα από το κλειστό γυμναστήριο Καλυθέας Ρόδου, αποκλειστικά για όλους, σε live streaming, μέσα από το κανάλι του Αθλέτικο στο YouTube και το Action 24.

Καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε στο Εκτός Γηπέδου. Και σήμερα έχουμε αθλητικές ιστορίες και πρόσωπα που ξεχωρίζουν. Σαμπαλένκα και Ριμπάκινα θα συναντηθούν ξανά στον τελικό του US Open. Μία κόντρα που πλέον συνεχίζεται και έξω από τα κόρτ, με τις δύο πρωταθλήτριες να πρωταγωνιστούν και στο lifestyle κομμάτι του τένις. Καραλής και Ντουμπλάντη συναντιούνται ξανά στο επικοντό. Αυτή τη φορά στο νέο Ultimate Championship της Βουδαπέστης. Αλλά πριν από τη μάχη φόρεσαν τα κοστούμια τους. Ο Ανδρέας Βαζέος έχει μια σπουδαία διαδρομή στις πισίνες και συνεχίζει να πρωταγωνιστεί. Σήμερα θα είναι μαζί μας στο Εκτός Γηπέδου για να μιλήσουμε για την καριέρα του και τη ζωή του. Η Βασιλική Μιλούση έχει γράψει τη δική της ιστορία στην ενόργανη και σήμερα βρίσκεται δίπλα στον Λευτέρη Πετρούνια και στις δύο κόρες τους. Σε λίγο θα δούμε ποια είναι η γυναίκα πίσω από την πρωταθλήτρια.

0: Η Αρίνα Σαμπαλένκα και η Έλληνα Ριμπάκινα έχουν εξελιχθεί σε ένα από τα πιο ενδιαφέροντα δίδυμα του παγκόσμιου τένις. Η Ριμπάκινα κέρδισε τη Σαμπαλένκα στον τελικό του Australian Open και πλέον της πήρε και την κορυφή της παγκόσμιας κατάταξης. Τώρα οι δυο τους συναντιούνται ξανά στον τελικό του US Open, ενώ η κόντρα τους έχει επακτήσει ενδιαφέρον και έξω από τα court. Με τις εμφανίσεις, τη μόδα και την έντονη παρουσία τους στα social media να αποτελούν μέρος της ιστορίας.
1: Ριμπάκινα και Σαμπαλένκα συναντώνται ξανά, αυτή τη φορά στον μεγάλο τελικό του US Open, σε μια ακόμη μονομαχία ανάμεσα στις δύο από τις κορυφαίες τενίστριες της εποχής. Η Ριμπάκινα έχει ήδη εξασφαλίσει μαθηματικά την άνοδό της για πρώτη φορά στο νούμερο 1 της παγκόσμιας κατάταξης, εκτρονίζοντας τη Σαμπαλένκα που βρισκόταν στην κορυφή για 3 ολόκληρα χρόνια. Ωστόσο, οι δύο αθλήτριες κυριαρχούν και εκτός κορτ, έχοντας εκατομμύρια ακόλουθους στα social media. Μπορεί μέσα στις 4 γραμμές να υπάρχει η ένταση, όμως εκτός αυτού, αμφότερες παρουσιάζουν ένα τελείως διαφορετικό πρόσωπο. Η Αρίνα Σαμπαλένκα είναι ίσως η πιο εξωστρεφής από τις δύο, κυρίως εκτός αυτού. Η λευκορωσίδα τενίστρια δεν κρύβει την πιο ανέμελη πλευρά του χαρακτήρα της και μέσω των social media μοιράζεται συχνά στιγμές από την καθημερινότητά της. Και το φετινό καλοκαίρι της είχε έντονο ελληνικό χρώμα. Μετά το Wimbledon άφησε στην άκρη για λίγο τα κόρτ και επισκέφθηκε τη Μύκονο μαζί με τον σύντροφό της Γιώργο Φραγκούλη. Βουτιές στο Αιγαίο, φαγητό, βόλτες στα σοκάκια και φυσικά αμέτρητες φωτογραφίες για τους εκατομμύρια ακολουθούς της. Είναι πολλές οι φορές που δεν έχει φοβηθεί να δείξει την προσωπική της πλευρά, να αστειευτεί, να μοιραστεί τις διακοπές και να αφήσει τους ακόλουθούς της να ρίξουν μια ματιά στη ζωή της όταν αυτή δεν βρίσκεται μέσα στις 4 γραμμές.
2: I wanted it badly to go to the finals and of course I wanna go all the way, so the mentality was just I'm ready for whatever it's gonna take to get the win.
1: Η Έλληνα Ριμπάκινα κινείται σε τελείως διαφορετικούς ρυθμούς από τη Σαμπαλένκα στα social media. Η Καζάκα πρωταθλήτρια είναι πολύ πιο χαμηλών τόνων, πιο διακριτική, ενώ κρατά την προσωπική της ζωή περισσότερο μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, δίπλα από τις αναρτήσεις για τους αγώνες και τις προπονήσεις, υπάρχουν εικόνες από ταξίδια, στιγμές χαλάρωσης και την καθημερινότητα εκτός των κορτ. Σημαντικό ρόλο στη ζωή της έχει η αδερφή της Σαν, η οποία τη συνοδεύει συχνά στα ταξίδια της και αποτελεί ένα από τα πιο σταθερά άτομα στο πλευρό της. Οι δύο της έχουν εξερευνήσει διάφορα μέρη ανά τον κόσμο όταν το πρόγραμμα της Ριμπάκινα.
2: It's difficult to play with her mentally, physically, because she has a big game, a big serve, and I will need to come with all the energy I will have.
1: Δύο πρωταθλήτριες λοιπόν που εκτός των κόρτ έχουν διαφορετικό τρόπο για να απολαμβάνουν τη ζωή. Οι δύο τους πλέον θα κοντραριστούν στον τελικό του US Open για το τελευταίο Grand Slam της χρονιάς.
0: Να υποδεχτούμε και σήμερα τον Σταύρο Κουράκο. Γεια σου, Σταύρο.
3: Τι πάει, σήμερα δεν έχει αρχίσει. Εντάξει,
0: πριν μου έλεγε ότι δεν
3: πειράζει.
0: Θέλεις,
3: πηγαίνει, τώρα δεν πειράζει. Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα. Τι κάνεις, αγαπημένη μας αρχισυντάκτη.
3: Καλά. Έχω βουτήξει, να ξέρεις, για αρχή στη δεκαετία των 80's, γιατί γίνεται ένας κακός χαμός, όπως γνωρίζεις εσύ. Τα χειρίζεσαι πολύ καλά τα social media. Και είπαμε λοιπόν να δείξουμε τις ποδοσφαιριστές πώς θα θύμιζαν εάν αγωνιζόντουσαν το 1986. Και βλέπουμε πρώτον από όλους τον Κωνσταντίνο Τσιμίκα.
0: Τον
3: οποίο φυσικά θαυμάζουμε και στην Εθνική και στη Λίβερπουλ. Τον Ντίνο Μαυροπάνο, εδώ άλλη μια περίπτωση με την Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου, διεθνής και βέβαια με πολύ μεγάλη καριέρα στο εξωτερικό. Παναγιώτης Ρέτσος, θα τον αναγνώριζες. Δεν ξέρω, εντάξει, πλησιάζει λίγο. Θα πάμε σε δύσκολα όμως.
0: Έχω πολλές απορίες.
3: Γιατί τους Έλληνες πάνω κάτω τους γνωρίζουμε. Εδώ σε θέλω.
0: Ωραίο μου στάκι.
3: Από την φανέλα μπορείς να καταλάβεις, Κριστιάνο Ρονάλντο.
0: Έτσι αυτός είναι ο Κριστιάνο Ρονάλντο τώρα.
3: Βεβαίως, σαν αγωνιζόταν το 1986 ή την δεκαετία του 80. Εδώ, Κριστιάνο Εμπαπέ. Επίσης, μπουστακάκι, λίγο το μαλλί λίγο πιο αφάνα. Ταιριάζει σε εκείνη την εποχή έτσι και αλλιώς.
0: Όχι, εδώ, όχι.
3: Φοβερό.
0: Rockstar. Ναι. Rockstar και τότε και τώρα.
3: Τώρα βέβαια το έχει κουρέψει τελείως τον μπαλί ο Έρλινγκ Χάλαντ. Τον προλάβαμε όταν είχε λίγο κόμωση, αλλά έτσι κι αλλιώς είναι πλούσια, ήταν πλούσια και θα είναι φαντάζομαι και στο μέλλον.
0: Θα μπορούσε να είναι σε ροκ μπάντα.
3: Του Χάλαντ, εδώ ο Χάρι Κέιν, που με την εθνική ομάδα της Αγγλίας θα πηγαίνει εξαιρετικά, όπως βέβαια και με την Μπάγκερν.
0: Οριακά σαν κατάδικος.
3: Ναι, μοιάζει και δεν μοιάζει. Συνεχίζουμε. Νάτος. Αυτός είναι νομίζω ο καλύτερος. Και χίπης και κορυφαίος. Ο Λιονέλ Μέση βέβαια.
0: Το παιδί των λουλουδιών.
3: Όταν θα αγωνιζόταν το 1986 μαζί με τον Μαραντόνα, ενδεχομένως, σαν η συναστρία τους έφερνε στην ίδια ομάδα. Δεν έγινε ποτέ αυτό, δυστυχώς για εμάς. Άλλος ένας με μουστάκι, ο Νεϊμάρ.
0: Όχι.
3: Με την εθνική ομάδα της Βραζιλίας, πολύ μεγάλος επιθετικός και ταλαντούχος, αλλά τώρα πλέον έχει εγκαταλείψει, το έχει ρίξει πιο πολύ στο καζίνο. Και πάμε και στους Έλληνες ξανά. Κώστας Φορτούνης, με φανέλα Ολυμπιακού αντίστοιχη, τη ρηγωτή εκείνης της δεκαετίας. Τρία αστέρια, αν προσέξετε, γιατί τότε ο Ολυμπιακός δεν είχε παραπάνω από τρία, δεν είχε φτάσει ουσιαστικά τα 40 πρωταθλήματα. Αντίστοιχα, εδώ ο αρχηγός, έχουμε πάει στους αρχηγούς των ομάδων μας, τη Super League του Παναθηναϊκού, ο De Frey, ο αρχηγός των πράσινων φέτος, για να ακολουθήσει το ίδαλμα. Εκεί θα σταθούμε, νομίζω, πολύ περισσότερο και αναφέρομαι σε αυτόν εδώ τον κύριο, ο Πέτρος Μάνταλος. Παρακαλώ, από πού να το πιάσεις και πού να το αφήσεις, Βιργινία.
0: Συγγνώμη, αγωνιζόντουσαν με αυτά τα σορτσάκια, γιατί είπα αγαπημένη δεκαετία τα ετήσια, αλλά δεν ζούσα τότε,
3: όχι,
0: για να το
3: πω. Ήταν... Κοίτα, εγώ έχω αντίστοιχη φωτογραφία, να ξέρεις, πραγματική, χωρίς να είναι πειραγμένη από
0: εκείνη. Και τους βόλευε.
3: Και εγώ φωνάζει και ο Λευτέρης. Άρα υπάρχουν και άλλοι σαν και εμάς. Και κλείνουμε με Λαμίν Γιαμάλ.
0: Μάλιστα.
3: Αυτός είναι ο νέος σταρ του Ισπανικού ποδοσφαίρου και της Μπαρτσελόνα και πώς θα ήταν αν αγωνιζόταν τότε.
0: Κάποιοι δεν θυμίζουν σίγουρα ποδοσφαιριστές, θα πω εγώ σε αυτό το σημείο.
3: Έτσι ήταν πάνω κάτω τότε. Μπορείς να δεις και στις κασέτες, στο διαβεβαιώνω αυτό.
0: Θα κάνω μια έρευνα, γιατί όπως είπα δεν ζούσα τότε. Αλλά...
3: Όχι. Για πάμε, έχουμε συνέχεια όμως.
0: Έχουμε
3: γιατί
0: συνέχεια...
3: έχουμε δράση σήμερα.
0: Έχουμε δράση σήμερα. Έχουμε Καρελή και Ντουμπλαντής.
3: Ναι, θα είναι η τελευταία τους μονομαχία για το 2026. Θυμόμαστε τι έγινε προημέρων και με το πανελλήνιο ρεκόρ του Καραλή. Ο Ντουμπλαντής εδώ μαζί με τον Καραλή μπορούμε να το δούμε κιόλας. Φόρεσαν τα κουστούμια τους γιατί θα αγωνιστούν σήμερα στο νέο πρωτάθλημα αυτό που έχει διοργανωθεί, το Ultimate Championship στη Βουδαπέστη. Μία και έξω. Όποιος κερδίσει παίρνει το έπαθλο. Δεν υπάρχουν μετάλλια. Υπάρχει το έπαθλο του πρώτου, αρκετά υψηλό το διακύβευμα, γιατί πρόκειται για 150.000 ευρώ και αντιλαμβανόμαστε το πόσο εξαιρετικές επιδόσεις θα θέλουν να κάνουν όλοι αυτοί οι αθλητές. Θα είναι και ο Τεντόγλου αύριο. Όλοι οι κορυφαίοι 8 σε κάθε άθλημα, σε κάθε αγώνισμα που έχει επιλεγεί, θα λάβουν μέρος σε αυτή την τριήμερη διοργάνωση που θα είναι πραγματικά μια πανδεσία.
0: Γαμπρί, ντύθηκαν. Είδαμε και τον Καραλή να φτιάχνει τη γραβάτα του Ντουμπλάντης. Μ' αρέσει αυτή η σχέση που έχουν μεταξύ τους. Το έχω ξαναπεί, νομίζω. Δεν ήταν μόνο όμως οι δυο τους που ντύθηκαν έτσι στα πολιτικά τους.
3: 321 αθλητές θα λάβουν μέρος σε αυτή τη διοργάνωση και είναι ευκαιρία να πάρουμε έτσι μια ιδέα για το τι θα συναντήσουμε, αλλά την παρσαρέλα που έκαναν εχθές τόσο οι αθλητές όσο και οι αθλητρίες.

0: Μάλιστα, και από τις πασαρέλες στο Verstappen.
1: Ναι, γιατί ο Max Verstappen, τετράκης πρωταθλητής στη Φόρμουλα 1, θα κάνει ένα απίστευτο εγχείρημα, να δούμε κατά πόσο θα το πετύχει. Με kart, όπως βλέπετε, θα αγωνιστεί την Τρίτη στην πίστα του Silverstone και στόχος του είναι να περάσει 100 άλλους αγωνιζόμενους. Σε 30 γύρους θέλει να κάνει παγκόσμιο ρεκόρ κατά αυτόν τον τρόπο. Θα ξεκινήσει τελευταίος με στόχο να περάσει και τους 100 πριν να ολοκληρωθούν βέβαια αυτοί οι 30 γύροι και κατά αυτόν τον τρόπο να σπάσει ένα παγκόσμιο ρεκόρ. Έχει αγωνιστεί στα κάρτα από μικρή ηλικία, όπως άλλωστε έχουν κάνει και οι περισσότεροι πιλότοι της Φόρμουλα 1. Στα 7 του χρόνια ήταν μάλιστα και πρωταθλητής στην αντίστοιχη κατηγορία στα κάρτ. Τώρα ξαναμπήκε σε ένα τέτοιο μικρό αυτοκινητάκι που είναι αρκετά γρήγορο. Βέβαια, πιο στενή η πίστα, πολλά τα προσπεράσματα και αρκετές επαφές. Μένει να δούμε αν θα καταφέρει να κάνει και αυτό το ρεκόρ ο οδηγός της Red Bull.
0: Είναι το σημάδι μου να πάω για κάρτ που λέω τόσο καιρό ότι θέλω να πάω. Να. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταύρο. Πάμε να ακούσουμε και τι είπε ο ίδιος.
2: I'm looking forward to it. I haven't driven, you know, a lot in go-karting over the last few years, naturally, because of F1 and my GT racing. So it's always fun to go back and you know, have a good time.
0: Έχουμε μαζί μας και να καλωσορίσουμε και τον Ανδρέα Βαζέο. Μας ακούει?
3: Ναι.
0: Γεια σου, Ανδρέα. Τι κάνεις? Πού σε βρίσκουμε? Σε βρίσκουμε στο Λονδίνο. Τι κάνεις εκεί πέρα?
3: Ναι, λίγο πιο πάνω το Λονδίνο, αλλά κάνω το διδακτορικό μου πάνω στην αθλητική ψυχολογία, όπου και κάνω και προπονήσεις εδώ με την ομάδα του Πανεπιστημίου.
0: Ανδρέα, μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού, είχες κάνει ένα διάλειμμα από την κολύμβηση και μάλιστα είχες σκεφτεί ακόμη και την αποχώρησή σου. Τι ήταν αυτό που σε έκανε να επιστρέψεις στην πισίνα?
3: Σίγουρα η αγάπη μου για το άθλημα. Το μικρόβιο της κολύμβησης και μέσα στο χλώριο δεν είχε φύγει. Ήθελα να συνεχίσω, απλά ήθελα να κάπως να κάνω ένα reset, έτσι ώστε να μπορέσω να μου λείψει λίγο η κολύμβηση και να δω αν η αγάπη που έχω είναι τόσο δυνατή, έτσι ώστε να μπορέσω να ξαναγυρίσω ή να προσπαθήσω για την Πέμπτη Ολυμπιάδα και για τους πέντε Ολυμπιακούς Αγώνες. Όπως και έγινε, έκανα αυτό το διάλειμμα. Νομίζω ότι το χρειάστηκα πάρα πολύ και για να βάλω λίγο τη ζωή μου εκτός της κολύμβησης σε μια σειρά. Και για το διδακτορικό και τη δουλειά και λίγο έτσι όλα τα υπόλοιπα μαζί.
0: Μάλιστα, αυτή η επιστροφή ήταν εντυπωσιακή, αφού τον Μάιο έκανες πανελλήνιο ρεκόρ στα 100 μέτρα ελεύθερο με 48,31. Όταν είδες το χρόνο σου στον πίνακα, τι σκέφτηκες?
3: Χάρηκα πάρα πολύ. Το περίμενα ότι μπορούσα να πάω τόσο γρήγορα και λίγο παραπάνω πιο γρήγορα από την αλήθεια. Στα τελευταία μέτρα είχα κάποια τεχνικά έτσι λάθη, αλλά σε καμία περίπτωση ήμουν πάρα πολύ χαρούμενος. Μια τρομερή δικαίωση. Αυτό που έλεγα και στη συνέντευξη τότε είναι ότι το Σεπτέμβριο να ξεκίνησα να κολυμπάω σιγά σιγά και σκεφτόμουν απλά να μπω σε μια σειρά και να ξαναβρω το ρυθμό μου και να ξαναβρω τους αγώνες και αν πιάσω όρια για πανευρωπαϊκό. Οπότε κάνοντας αυτό το χρόνο, πιάνοντας όρια για το πανευρωπαϊκό, πιάνοντας

0: γυρίσω, γιατί ακόμα πιστεύω ότι μπορώ να ανεβάσω τον πήχη και πιο ψηλά και να μπορέσω να πετύχω ακόμη περισσότερα πράγματα. Δοκιμάζω βέβαια τώρα δύο διαφορετικά αγωνίσματα, τα 100 και τα 200 μέτρα ελεύθερο. Κάνουμε ένα πολύ μεγάλο διάλειμμα από το 200 μεικτή, που είναι ένα αγώνισμα το οποίο κάπως είμαστε παντρεμένοι πολλά χρόνια. Οπότε, ναι, χάρηκα πολύ για το μετάλλιο και να κλείσω τη σεζόν με αυτή την τρίτη θέση στους Μεσογειακούς. Πριν από αυτό είχαμε και το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που βγήκαμε 8η με την 4200, που και αυτό είναι μια πολύ δυνατή σκεταλοδρομία, και του χρόνου είναι βασικά το μεγαλύτερος μας στόχος να μπορέσουμε να κυνηγήσουμε τις προκρίσεις για την Ολυμπιάδα, τους Ολυμπιακούς.
1: Θα σταθώ σε αυτό, γιατί έχεις ήδη μιλήσει για το μεγάλο στόχο του 2028 και την προσπάθεια να βρεθείς για πέμπτη φορά σε Ολυμπιακούς Αγώνες. Πόσο δυνατά το έχεις βάλει πλέον στο μυαλό σου?
0: Σίγουρα μετά τον χρόνο που έκανα το Μάιο στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, πλησιάζοντας σχετικά το όριο για τους Ολυμπιακούς αγώνες, κάπως έγινε πιο πραγματικότητα. Όπως είπα, ξεκινώντας την περσινή σεζόν, δεν σκεφτόμουν να είμαι τόσο γρήγορος, οπότε το ότι κατάφεραμε σε τόσο γρήγορο χρονικό διάστημα έναν χρόνο να μπορέσουμε να ξαναβρεθούμε και να ξεπεράσω τους χρόνους που έκανα πριν το διάλειμμά μου και στο Παρίσι, στους Ολυμπιακούς στο Παρίσι το 2024. Και νομίζω ότι σίγουρα θέλει να κάνω μια πολύ μεγάλη υπέρβαση. Είναι πολύ γρήγορος ο χρόνος και για να πάρω πρόκριση σε ατομικό αγώνισμα, αλλά και για τις σκηταλοδρομίες τις έχουν δυσκολέψει αρκετά. Ήταν οι 16 χώρες, ενώ τώρα παίρνουν πρόκριση μόνο οι 12. Από το παγκόσμιο του χρόνου στη Βουδαπέστη. Οπότε είναι ο βασικός μας στόχος να μπορέσουμε να ξαναέχουμε τις σκηταλοδρομίες που είχαμε και στο Παρίσι, αλλά και ακόμη και περισσότερες.
1: Ανδρέας, ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας μίλησες σήμερα. Θα σε αποχαιρετήσω και θα σου ευχηθώ καλή επιτυχία. Και εμείς
0: Τέλεια,
1: θα
0: ευχαριστώ.
1: προχωρήσουμε με μία άλλη Ελληνίδα αθλήτρια, τη Βασιλική Μιλούση, που έχει αφιερώσει μεγάλο μέρος της ζωής της στον πρωταθλητισμό και έχει εκπροσωπήσει την Ελλάδα σε τρεις Ολυμπιακούς Αγώνες. Σήμερα, μαζί με τον Λευτέρη Πετρούνια, έχουν δημιουργήσει μία οικογένεια με δύο κόρες και η καθημερινότητά τους έχει πλέον πολλές διαφορετικές απαιτήσεις μακριά από τις αίθουσες της ενόργανης και τους αγωνιστικούς χώρους. Με αυτό το βίντεο ολοκληρώνουμε τη σημερινή μας εκπομπή. Εσείς παραμείνετε συντονισμένοι, γιατί ακολουθεί το κεντρικό δελτίο ειδήσεων με την Αθηνά Σούτζου. Από εμένα, καλό σας απόγευμα.
2: Έζησε από μικρή το όνειρο του πρωταθλητισμού. Γνώρισε την κορυφή αλλά και την αποχώρηση. Η Βασιλική Μιλούση δεν είναι απλώς η πρώην πρωταθλήτρια της ενόργανης. Είναι μια γυναίκα που χρειάστηκε να ισορροπήσει ανάμεσα στον αθλητισμό, την μητρότητα και τις απαιτήσεις μιας εντελώς διαφορετικής ζωής. Η Βασιλική Μιλούση υπήρξε για περισσότερο από δύο δεκαετίες μια από τις κορυφαίες Ελληνίδες αθλήτριες της ενόργανης γυμναστικής. Σε ηλικία μόλις 16 ετών, συμμετείχε στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Σίδνεϊ, ενώ ακολούθησαν το Λονδίνο και το Ρίο, καταγράφοντας τρεις συνολικά Ολυμπιακές συμμετοχές. Στη διάρκεια της καριέρας της, κατέκτησε περισσότερα από 15 διεθνή και ευρωπαϊκά μετάλλια, καθώς και 14 μετάλλια στα παγκόσμια κύπελα της FIG. Το 2018 ανακοίνωσε πως θα αποχωρήσει από τον πρωταθλητισμό σε ηλικία 34 ετών, εξηγώντας ότι ήθελε να κάνει οικογένεια και να δει τι θα κάνει επαγγελματικά. Σήμερα η ζωή της είναι ακόμα πιο γεμάτη, αφού είναι μητέρα δύο κοριτσιών, την ίδια στιγμή που στέκεται δίπλα και ενθαρρύνει τον Ολυμπιονίκη Λευτέρη Πετρούνια. Στο σπίτι συναντιούνται δύο πρωταθλητές, δύο άνθρωποι που γνωρίζουν πολύ καλά τι σημαίνει προσπάθεια, αγωνία και πίεση. Όμως, όπως η Μιλούση αποτελεί στήριγμα για τον Πετρούνια, έτσι και αυτός αποτελεί για εκείνη. Η ίδια έχει μιλήσει για το πόσο δύσκολο να συνδυάσει τον πρωταθλητισμό με την οικογένεια, όμως όπως αντιμετώπισε τις δυσκολίες στον αθλητισμό, έτσι αντιμετωπίζει πλέον και την καθημερινότητα. Το 2021 αποφάσισε να δοκιμάσει τις ικανότητές της εκτός του γυμναστηρίου, συμμετέχοντας στο Dancing with the Stars. Από την πρώτη εμφάνιση κατάφερε να κερδίσει τις εντυπώσεις, δείχνοντας μια διαφορετική πλευρά του εαυτού της. Η Βασιλική Μιλούση δεν είναι απλώς η πρώην πρωταθλήτρια της ενόργανης. Είναι το στήριγμα του Ολυμπιονίκη, ο άνθρωπος που μεγαλώνει δύο κορίτσια, αλλά και αυτή που κρατάει σε ισορροπία την οικογένειά της. Γιατί πίσω από κάθε μεγάλο πρωταθλητή βρίσκεται και ένας άνθρωπος που τον στηρίζει, τον καταλαβαίνει και τον βοηθά να συνεχίζει. Και στην περίπτωση του Λευτέρη Πετρούνια, αυτός ο άνθρωπος είναι η Βασιλική Μιλούση.

0: της ΑΕΚ και της πρωταθλήτριας Σερβίας Σπαρτάκ Σουμπότιτσα στις οθόνες σας. Τα αποκαλυπτήρια του Παναθηναϊκού στην επιστροφή του Ζένικο Μπραντοβιτς με τη συμμετοχή όλων των νέων μεγάλων μεταγραφικών αποκτημάτων. Η πρώτη εικόνα της ΑΕΚ, του Dragan Sakota, που φιλοδοξεί και πάλι να πρωταγωνιστήσει σε Ελλάδα και Ευρώπη. Η ομάδα έκπληξη, που αποκαθήλωσε τους μεγάλους της Σερβίας, η πρωταθλήτρια Σπαρτάκ. Pre-game, με αποκλειστικές δηλώσεις για τους αγώνες, η μετάδοση και των τριών παιχνιδιών ζωντανά και post-game, μέσα από το κλειστό γυμναστήριο Καλυθέας Ρόδου, αποκλειστικά για όλους, σε live streaming, μέσα από το κανάλι του Αθλέτικο στο YouTube και το Action 24.
1: Ο Γαστρονόμος Σεπτεμβρίου είναι ο καλύτερος συγκάτοικος για το φοιτητικό σπίτι, αλλά και ένα λυσάρι μαγειρικής για κάθε αρχάριο ή πολύ άσχολο. Συνταγές με ό,τι βρίσκεις στο ψυγείο, μακαρονάδες, μπέργκερ, σουτζουκάκια και γλυκά της στιγμής. Το μαγείρεμα γίνεται παιχνίδι με το Γαστρονόμο. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
2: Ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες της Πειραιώς στο Las Vegas χάρη στη Visa. Η Πειραιώς και η Visa στηρίζουν την Visa Cash App Racing Pools. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
3: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24. Πάμε να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Κακουργηματική δίωξη στους γιατρούς για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Αναβάθμιση κατηγορία σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο θα ζητήσει η οικογένεια. Το κενό των τριών ωρών και οι αντιφάσεις. Απροσδιόριστη η αιτία θανάτου. Τη Δευτέρα το τελευταίο αντίο στην Ικαία. Γκρίζα ζώνη οι κλινικές αντιγύρανσης και ευεξίας. Ανεξέλεγκτες και χωρίς ρυθμιστικό πλαίσιο. Σύσταση επιτροπής που θα καθορίζει τη λειτουργία τους προανήγγειλε ο Άδωνης Γεωργιάδης μέσω του Action 24. Δυσίωνες οι εκτιμήσεις για την κούρσα ανόδου των τιμών στα καύσιμα. Άλμα του πετρελαίου στα 110 δολάρια το βαρέλι. Πυρετός σκέψεων στην κυβέρνηση. Τα μέτρα που βρίσκονται στο τραπέζι. Ο Αντώνης Ρέμος αποκλειστικά στο Action 24. Όλα έτοιμα για την αυριανή μεγάλη συναυλία στη Θεσσαλονίκη. Τα 30 χρόνια πορείας και η επιστροφή του στη γενέτειρά του.

Ένα μπασκετικό τριήμερο ξεκινάει ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του Αθλέτικο. Το δεύτερο International Tournament Roads 2026. Το μεγάλο φιλικό τουρνουά με τη συμμετοχή του Παναθηναϊκού.

0: ευρήματα της νεκροψίας νεκροτομής ανοίγουν ένα νέο κύκλο ερευνών για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, χωρίς όμως να έχει προσδιοριστεί ακόμη η ακριβής αιτία θανάτου, που θα φωτίσει η τοξικολογική εξέταση, η οποία και αναμένεται σε περίπου 3 εβδομάδες. Οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί, που πήραν προθεσμία για να απολογηθούν τη Δευτέρα, βαρύνονται με κακουργηματική δίωξη, με την οικογένεια του εκλειπώντος να ζητάει αναβάθμιση της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται το κρίσιμο τρίωρο από την άφηξη του καλλιτέχνη στο ιατρείο, στην κλήση στο ΕΚΑΒ, αλλά και οι καταθέσεις των αυτοπτών μαρτύρων. Τη Δευτέρα, στο τρίτο νεκροταφείο Νίκαιας, θα τελεστεί η κηδεία του τραγουδιστή.
1: Αιτιολογικά προσδιόριστη παραμένει προς το παρόν η επίσημη αιτία θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Στα πρώτα ευρήματα της νεκροψίας νεκροτομής, σύμφωνα με τους ιατροδικαστές, καταγράφονται ενδείξεις ισχαιμίας του μυοκαρδίου και πνευμονικού ειδήματος.
2: Η καρδιά κάποια στιγμή είχε σταματήσει να λειτουργεί φυσιολογικά, ανεπαρκούσε και ουσιαστικά μέσα στα πλαίσια αυτής της ανεπάρκειας συγκεντρωνόταν υγρό στους πνεύμονες. Αυτό είναι αυτό που είδαν αυτή τη στιγμή οι συνάδελφοι.
1: Το βάρος της έρευνας στρέφεται πλέον στις τοξικολογικές και ιστολογικές εξετάσεις που αναμένεται να δώσουν την πλήρη εικόνα για τα αίτια θανάτου.
2: Μόλις θα πάμε στις ιστολογικές εξετάσεις θα δούμε χρονικά το πόσο πίσω πάει αυτό το γεγονός. Δηλαδή θα δούμε αυτή η ισχυμία του μυοκαρδίου για πόσο χρονικό διάστημα την είχε ο Μαζονάκης.
1: Την ίδια ώρα, οι εισαγγελικές αρχές άσκησαν στους δύο γιατρούς ποινική δίωξη για το κακούργημα της έκθεσης, από την οποία προκλήθηκε θάνατος κατά συναυτουργία.
3: Ήμουν σε κατάσταση πανικού. Δεν υπήρξε κανένας δόλος στον τρόπο που χειρίστηκα το περιστατικό.
4: Δεν έχω καμία σχέση με το συγκεκριμένο περιστατικό. Την επίμαχη ώρα είχα πάει για φαγητό.
1: Μετά τα ιατροδικαστικά ευρήματα, ο δικηγόρος της οικογένειας Μαζονάκη αναμένεται να ζητήσει την αναβάθμιση της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο.
5: Η οικογένεια αυτό το αίτιο προτακτικό μέλημα είναι να κηθεί άπλετο το φως κάτω από τις συνθήκες τις οποίες έχασε τη ζωή του ο Γιώργος. Προφανώς είχε πιστεί ότι είναι ακίνδυνη και ότι μπορεί και νομίμως να γίνεται μέσα σε ένα ιατρείο.
1: Στο μικροσκόπιο αξιωματικών της Ελλάς βρίσκεται το κρίσιμο τρίωρο από την άφηξη του Γιώργου Μαζονάκη στο ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι έως την κλήση στο ΕΚΑΒ. Σύμφωνα με την ανάλυση του υλικού από τις κάμερες ασφαλείας, ο Γιώργος Μαζονάκης φέρεται να φτάνει στο ιδιωτικό ιατρείο στη 1:30. Περίπου 3 ώρες αργότερα, στις 4:25, καταγράφεται η κλήση στο ΕΚΑΒ. Ωστόσο, στην κατάθεσή της η εμπλεκόμενη γιατρός φέρεται να υποστήριξε ότι ο τραγουδιστής έφτασε στο ιατρείο στις 4:30, καθώς καθυστέρησε στο ραντεβού του.
6: Ειδοποίησαν το ΕΚΑΒ και δεν είπαν όνομα. Το ΕΚΑΒ όταν πήγε δεν ήξερε για ποιον ασθενή πρόκειται. Εκεί στην πορεία τον αναγνώρισαν. Όταν πήγε το ΕΚΑΒ εκεί, αυτοί τι είπαν, ότι τον παρέλαβε το ΕΚΑΒ με τις αισθήσεις. Μα το ΕΚΑΒ όταν έφτασε εκεί, ο άνθρωπος ήταν σε ανακοπή.
1: Η κηδεία του δημοφιλούς καλλιτέχνη θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα στο τρίτο νεκροταφείο Νίκαιας, ενώ οι δύο γιατροί ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία ως τη Δευτέρα για να προετοιμάσουν τις απολογίες τους.
0: Στη Βούλα, στο σπίτι του καλλιτέχνη, βρίσκουμε τη Χριστίνα Γκίκα. Χριστίνα, από την πρώτη στιγμή της είδησης του ευνίδιου θανάτου του, γείτονες και θαυμαστές του αφήνουν λουλούδια στην είσοδο της κατοικίας του, την ώρα που τρέχουν οι έρευνες, καθώς η νεκροτομή νεκροψία δεν έδωσε την αιτία θανάτου.
7: Ακριβώς, Αθηνά, σε θρίλερ εξελίσσεται η υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, καθώς μετά τα σημερινά αποτελέσματα της νεκροψίας νεκροτομής, τα αίτια του θανάτου του παραμένουν αναπάντητα. Έτσι λοιπόν η οικογένεια περιμένει να λάβει τις δικές της απαντήσεις μετά και τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων που αναμένονται, προκειμένου να αποσαφινιστεί το τι ακριβώς συνέβη στην ιδιωτική κλινική και τελικά έχασε τη ζωή του ο γνωστός τραγουδιστής. Όλα όλα αυτά την ίδια ώρα που υπάρχει και μια πολύ σημαντική δικαστική εξέλιξη. Μέχρι στιγμής λοιπόν οι δύο γιατροί φέρεται να βαραίνονται με την κατηγορία της θανατηφόρας έκθεσης. Έτσι λοιπόν η οικογένεια ζητά αναβάθμιση του κατηγορητηρίου μέσω του δικηγόρου της σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Όλα αυτά την ίδια ώρα που την Δευτέρα το πρωί στο τρίτο νεκροταφείο Αθηνών συγγενείς, φίλοι αλλά και απλός κόσμος πρόκειται να πούνε το τελευταίο αντίο στον γνωστό τραγουδιστή. Εμείς βρισκόμαστε στο πανόραμα της Βούλας έξω από την οικία του. Όπως μπορείτε να δείτε και πίσω μου υπάρχει και το αμάξι του γνωστού τραγουδιστή αλλά και τα λουλούδια που μπορείτε να δείτε έξω ακριβώς από την εξώπορτα της οικίας του. Μάλιστα απλός κόσμος έχει αφήσει σημειώματα πάνω στα μπουκέτα. Είναι χαρακτηριστικό μάλιστα και ένα από αυτά το οποίο γράφει «Καλό ταξίδι Γιώργο, η γειτόνισσα». Και γιατί λέω «η γειτόνισσα»? Γιατί ο Γιώργος Μαζωνάκης εδώ στην Βούλα ήταν ένας άνθρωπος απλός, ένας άνθρωπος χαμογελαστός, ιδιαίτερος, όπως λένε φιλήσυχος. Δεν ήταν ο άνθρωπος ο οποίος έχουμε συνηθίσει του βεληνικού του, δηλαδή αυτός που είχε αφήσει το δικό του αποτύπωμα στο ελληνικό τραγούδι. Όλα αυτά την ίδια ώρα που αναμένονται τα κρίσιμα ερωτήματα και οι κρίσιμες απαντήσεις στο τι ακριβώς συνέβη και έχασε τελικά τη ζωή του.
0: Πάνδημη, η θλίψη. Να σε ευχαριστήσω πολύ, Χριστίνα, και να μείνουμε στο θέμα. Καθώς η αγορά της αντιγύρανσης μεγαλώνει με ταχύτητα τους ρυθμούς, όμως μαζί της αυξάνονται και οι κίνδυνοι από μη εγκεκριμένες θεραπείες και υποσχέσεις χωρίς επιστημονική τεκμηρίωση. Η κυβέρνηση προαναγγέλει πλέον αυστηρότερο πλαίσιο και έλεγχο, με στόχο να περιοριστούν οι γκρίζες ζώνες και οι παραπλανητικές διαφημίσεις. Το ζητούμενο είναι η ανάπτυξη του κλάδου να συμβαδίζει με την ασφάλεια των πολιτών.
3: Σε παγκόσμια βιομηχανία δισεκατομμυρίων έχει εξελιχθεί το εμπόριο αντιγύρανσης, με ολοένα και περισσότερους ανθρώπους να αναζητούν το μυστικό για να αναστρέψουν τον χρόνο.
8: Να ψάχνουμε μία και δύο και τρεις φορές για να κάνουμε κάτι και να υπάρχουν τα απαραίτητα στοιχεία όπως είναι οι άδειες, τα πτυχία και να υπάρχει ασφάλεια.
9: Πιστεύουμε κάτι που δεν είναι κατοχυρωμένο κατά μία έννοια. Έτσι, επικυρωμένο επισήμως, ιατρικό επισήμως.
3: Το βασικό ζήτημα έγκυται στο γεγονός ότι ένα ιδιωτικό ιατρείο μπορεί να έχει ελεγχθεί από τους απαραίτητους φορείς, αλλά στην πραγματικότητα μέσα σε αυτό να πραγματοποιούνται θεραπείες χωρίς έλεγχο και ασφάλεια. Όπως ανέφερε ο Υπουργός Υγείας στο Άξιον 24, στόχος της κυβέρνησης είναι να φωτιστούν οι γκρίζες ζώνες στο συγκεκριμένο ζήτημα.
10: Θα φτιάξουμε πλαίσιο, γιατί αυτή τη στιγμή μιλάμε δεν υπάρχει πλαίσιο. Είναι λίγο γκρίζο όλα αυτά. Θα φτιάξουμε ένα πλαίσιο σύγχρονο, ανταγωνιστικό αλλά ασφαλές. Το πλαίσιο επιλαμβάνει τα πάντα. Τα ιδιωτικά ιατρία, δηλαδή τα πρωτοβάθμια ιατρία, ελέγχονται από τους οικείους ιατρικούς λόγους. Δεν αλλάζει αυτό.
3: Από τις αποκαλούμενες σύγχρονες ενδοφλέβειες αναγεννητικές θεραπείες και τα συμπληρώματα, μέχρι και το υπερβαρικό οξυγόνο, η αγορά της αντιγύρανσης διευρύνεται συνεχώς με τους κινδύνους παράλληλα να αυξάνονται, αφού σε πολλές περιπτώσεις δεν τηρούνται τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα και προσφέρονται μη εγκεκριμένες θεραπείες.
11: Να βλέπουμε, υπάρχει γιατρός πίσω, δερματολόγος, πλαστικός χειρουργός. Αυτές οι ειδικότητες είναι στην ουσία αυτές που πρέπει να ασχολούνται με αυτά.
12: Πρέπει να παίρνουμε δεύτερες γνώμες, να ψάχνουμε και μόνοι μας, μια που έχουμε και το ίντερνετ.
3: Κομβικό ρόλο σε αυτή την ραγδαία άνοδο παράνομων θεραπείων έχουν διαδραματίσει τα social media, μέσω των οποίων αμφιβόλου εγκυρότητες οι ιατροί ευεξίας και μακροζωίας υπόσχονται στους πελάτες τους λύσεις νεότητας.
13: Προφανώς με τα social media έχει πάρει εκρηκτικές διαστάσεις για τα πάντα και προφανώς και για τα ζητήματα της υγείας και όχι μόνο στην Ελλάδα, παγκοσμίως.
10: Από το εστίς επισήμως και πανελλήνιος αδικός λόγος, τη διαφήμιση δεν θα τις απαγορέψουμε. Το κομμάτι αυτής της αντιγύρανσης είχε αναπτυχθεί πολύ γρήγορα και έχει ξεπεράσει τους υπάρχοντες νόμους.
3: Στόχος του Υπουργείου είναι να υπάρξει ανάπτυξη του συγκεκριμένου πεδίου και στην Ελλάδα, αλλά παράλληλα να διασφαλιστεί ότι οι σχετικές ιατρικές πράξεις πραγματοποιούνται με τους απαραίτητους κανόνες ασφαλείας.
0: Να δούμε τώρα περισσότερα για την πλασμαφαίρεση, μια ιατρική πράξη που συναντούσαμε κυρίως σε νοσοκομεία, η οποία κερδίζει τα τελευταία χρόνια συνεχώς έδαφος στη διεθνή βιομηχανία της μακροζωίας. Στο Hollywood ήδη έχει γίνει μόδα, με δημοφιλείς καλλιτέχνες να επενδύουν χιλιάδες δολάρια στη μακροζωία και στην ευεξία.
14: από τα νοσοκομεία στις πολυτελείς κλινικές μακροζωίας. Η πλασμαφαίρεση, μια καθαρά ιατρική διαδικασία, γίνεται πλέον μια νέα τάση αντιγύρασης. Και όπως κάθε τάση που υπόσχεται νεότητα, ευεξία και περισσότερα χρόνια ζωής, έτσι και η πλασμαφαίρεση πρωταγωνιστεί και στο Hollywood. 11.000 ευρώ για να καθαρίσει το αίμα του. Ο Ορλάντο Μπλουμ εμπιστεύτηκε κλινική του Λονδίνου με στόχο την απομάκρυνση μικροπλαστικών από το αίμα. 5 συνεδρίες πλασμαφαίρεσης με κόστος $50,000. Η Γκουίνεθ Πάλτρο επενδύει στη μακροζωία και βάζει τη συγκεκριμένη θεραπεία στο προσωπικό της μενού ευεξίας. Η Λίαν Ράιμς μοιράστηκε με τους followers της τη δική της εμπειρία, δείχνοντας ολόκληρη τη διαδικασία βήμα προς βήμα.
15: Now I'm done. We've removed all my toxins.
14: Η τραγουδίστρια κάνει για δεύτερη φορά πλασμαφαίρεση, επιλέγοντας αυτή τη φορά να τη συνδυάσει και με θεραπεία βλαστοκυτάρων. Ο Τζο Ρόγκαν μιλά ανοιχτά για την εμπειρία του με την πλασμαφαίρεση και αποκαλύπτει στα social media ακόμα και το πλάσμα που αφαιρέθηκε από το αίμα του.
16: It's a three-day process and they literally put your blood through a machine and it filters your blood and then puts your blood back into your body.
14: Ο Ρόγκαν αποκαλύπτει ότι και άλλα μεγάλα ονόματα του Hollywood έχουν δοκιμάσει την ίδια θεραπεία και μάλιστα όπως αναφέρει του μίλησαν για εντυπωσιακά αποτελέσματα.
16: Ray Smith and Steve Harvey both told me that when they did it, like their eyesight was better, their hearing was better as well.
14: Μια ιατρική διαδικασία μετατρέπεται σε πολυτελή τάση με την επιστήμη να κρατά τον τελευταίο λόγο.
0: Καλλιτέχνες τώρα αποχαιρετούν τον Γιώργο Μαζωνάκη με τον τρόπο που ξέρουν καλύτερα, με ένα τραγούδι. Μια βραδιά αφιερωμένη στο λαϊκό τραγουδιστή έχει ετοιμάσει ο Αντώνης Ρέμος για αύριο στη Θεσσαλονίκη. Με το τραγούδι «Ανήκω σε μένα» τίμησε τον αδικοχαμένο Γιώργο Γιάννης Κότσιρας, ενώ με τραγούδια του τον τίμησαν ο Σοκράτης Μάλαμας και η Φωτεινή Βελεσιώτου μεταξύ άλλων.
17: Ο Αντώνης Ρέμος ανεβαίνει αύριο στη σκηνή της Θεσσαλονίκης για τη μεγάλη συναυλία των 30 χρόνων του στη δισκογραφία και όπως αποκάλυψε στο Άξον 24, η βραδιά θα είναι αφιερωμένη στο Γιώργο Μαζωνάκη.
18: Ας κρατήσουμε το Γιώργο, της καρδιάς μας, το Γιώργο αυτόν που μας ταξίδευε με αυτά τα υπέροχα τραγούδια και αύριο στην συναυλία που θα κάνουμε εννοείται ότι θα αναφερθούμε και θα τραγουδήσουμε παρέα. Έτσι, κάποιες μουσικές του, κάποια τραγούδια του και θα στείλουμε όλοι μαζί ένα μήνυμα γιατί ο Γιώργος θα ήθελε πραγματικά να τραγουδήσουμε αυτό το βράδυ όλοι μαζί γι' αυτόν.
19: Με λένε Γιώργο και ποτέ δεν τραγουδάω.
17: Λίγες μόλις ώρες μετά την είδηση του θανάτου του, ο Γιάννης Κότσιρας από τη σκηνή της Λευκωσίας επέλεξε ένα από τα τραγούδια που ταυτίστηκαν με τον Γιώργο Μαζωνάκη.
20: Το πουλάκι μας πέταξε. Καλό ταξίδι σε αυτή την ψυχή. Ήταν λίγο ανήσυχος, αλλά τι να κάνουμε, είμαστε ανήσυχοι γενικώς.
17: Και από μια εντελώς διαφορετική μουσική διαδρομή, ο Σοκράτης Μάλαμας θέλησε επίσης να τιμήσει τον Γιώργο Μαζωνάκη.

0: μέσα. Από τη Λεμεσό, μόλις δύο ημέρες μετά το θάνατο του φίλου και συνεργάτη του, ο Πάνος Μουζουράκης μίλησε για έναν άνθρωπο που, όπως είπε, άφησε πίσω του ένα μεγάλο κενό.
1: Ξημερώνει πάλι. Μαδιανό κεφάλι. Απ' το αλκοόλ είμαι πάλι κόλ. Είμαι μαύρο χάλι.
0: Χωρίς μικρόφωνο τραγούδησε η φωνή Βελεσιώτου, το τραγούδι θα με δικάσει για ένα καλό κατεβόδιο, όπως είπε.
2: Μας την Αγιά σου, σταυρουδάκι μου χρυσό.
3: Θα δώσω ένα δυνατή χειροκρότημα και ένα τεράστιο χειροκρότημα στο Μέγκη.
0: Και στο θέατρο Άλσος, με το τέλος της παράστασης του Αγοριού απέναντι, ο Γιώργος Λιβάνης πήρε τη θέση του στη σκηνή για να αποχαιρετήσει ένα καλλιτέχνη με τον οποίο, όπως είπε, επρόκειτο να συνεργαστεί ξανά. Οι καλλιτέχνες επιλέγουν τη σκηνή για να πούν το δικό τους αντίο στο Γιώργο Μαζονάκη. Με ένα τραγούδι, λίγα λόγια, τιμούν τη μνήμη ενός συναδέλφου που έφυγε ξαφνικά, αφήνοντας πίσω του ένα μεγάλο κενό στη μουσική σκηνή.
4: Να αλλάξουμε κλίμα, κυρίες και κύριοι, στην πολιτική επικαιρότητα. Στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης παραμένει το κόστος των οικονομικών προγραμμάτων, με κυβέρνηση και αντιπολίτευση να δίνουν διαφορετικούς λογαριασμούς. Η κυβερνητική εκτίμηση για τα μέτρα της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης είναι ότι ξεπερνούν τα 40 δισεκατομμύρια ευρώ. Ενώ η Ελλάς επιμένει ότι το πρόγραμμα είναι πλήρως κοστολογημένο, επικρίνοντας την προσπάθεια προσέλκυσης τελεχών από hedge funds. Την ίδια ώρα, ο ΣΥΡΙΖΑ παρουσίασε το δικό του σχέδιο, κόστος 5 δισεκατομμυρίων ευρώ.
5: Σε έντονη πολιτική αντιπαράθεση εξελίσσεται η συζήτηση για το δημοσιονομικό πρόγραμμα που παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας από το βήμα της ΔΕΘ, με κυβέρνηση και ελληνική αριστερή συμπαράταξη να διασταυρώνουν τα ξύφη τους για το πραγματικό κόστος των εξαγγελιών. Την ψαλίδα των δισεκατομμυρίων άνοιξε το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, το οποίο εκτιμά ότι τα μέτρα της Ελλάς ξεπερνούν τα 40 δις.
6: Είδαμε σήμερα την τρίτη κατά σειρά κοστολόγηση της Νέας Δημοκρατίας από τα 18 δισεκατομμύρια του κ. Κοντογεώργη στα 13 δισεκατομμύρια του κ. Μαρινάκη. Φτάσαμε σήμερα στα 40 δισεκατομμύρια του κυρίου Πιερακάκη, που ως γνωστόν από τις αναθέσεις του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας έχει ιδιαίτερη έφεση στις υπερκοστολογήσεις. Αναμένουμε με ενδιαφέρον τη συνέχεια του ΣΥΡΙΑΛ.
5: Την ίδια ώρα, ο τομεάρχης οικονομικών της Ελλάς, Φραγκίσκος Κουτεντάκης, επέκνε την προσπάθεια προσέλκυσης τελεχών από hedge funds στην Ελλάδα από το οικονομικό επιτελείο, μιλώντας για μετατροπή της χώρας σε φορολογικό θέρετρο.
7: Την ίδια ώρα που ο Πρωθυπουργός δεσμεύεται να αυξήσει από 5 σε 15% τη φορολογία των υψηλών αμοιβών, κυβερνητικοί εκπρόσωποι επισκέπτονται γραφεία hedge funds στο Λονδίνο για να διαφημίσουν τα ελληνικά φορολογικά προνόμια.
5: Το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας επανήλθε σήμερα, απαντώντας τον κύριο Κουτεντάκη.
8: Για να φορολογήσεις αυτόν τον πλούτο, πρέπει πρώτα να καταφέρεις να τον φέρεις στην Ελλάδα. Δυστυχώς, το μόνο που γνωρίζουν στην Ελλάς από πρώτο χέρι είναι να διώχνουν τα κεφάλαια από τη χώρα. Σε αυτό έχουν ξεπέραστο know-how.
5: Σε αυτό το κλίμα, η κόντρα μεταξύ κυβέρνησης και Ελλάς συνεχίζεται, με τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη να αναφέρει μέσω του Άξιον 24 πως όλα τα οικονομικά προγράμματα θα κριθούν από το Δημοσιονομικό Συμβούλιο.
9: Θα πρέπει εν ώψη των εκλογών του 2027 όλοι να έχουν καταθέσει τα προγράμματά τους στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο. Και έχουμε και την παραδοχή βέβαια ότι το 23, από στελέχη του κ. Τσίπρα έγινε αυτό, ότι το 23 το πρόγραμμα το οποίο κατέθεσε τότε ως αρχηγός άλλου κόμματος. Δεν ήταν κοστολογημένο.
5: Στελέχη της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης απορρίπτουν ευθέως τις εκτιμήσεις του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας, αναφέροντας ότι το πρόγραμμα Τσίπρα είναι πλήρως κοστολογημένο, με τον Διονύση Τεμπονέρα μάλιστα να εξαπολύει πειρά κατά της κυβέρνησης, κάνοντας λόγο για αποφύτους της ανωτάτης μπακαλικής.
10: Τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας είναι απόφοιτοι της ανωτάτης μπακαλικής. Είπαμε ότι το πρόγραμμά μας είναι διαθέσιμο. μπορεί να πάει κανονικά προς έλεγχο. Άρα δεν μπορούμε να στηριχθούμε ούτε στα αρχικά 18 δις του κυρίου Κοντογιώργη, ούτε στα 13 δις του κυρίου Μαρινάκη, ούτε στα 40 δις τα οποία ανακαλύψατε μόλις σήμερα.
5: Την σκυτάλη πήρε σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ με τον Νίκο Παπά να ανακοινώνει από το Βήμα της ΔΕΘ το οικονομικό πρόγραμμα του κόμματος που αγγίζει τα 5 δισεκατομμύρια, διαφωνώντας μάλιστα ως προς την ελαστικότητα του δημοσιονομικού κόφτη που ορίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση.
11: Ο δημοσιονομικός κανόνας δεν περιγράφει ένα απαράβατο ταβάνι μεικτών δαπανών. Μετρά τις καθαρές δαπάνες. Εμείς θεωρούμε ότι μέτρα όπως η 13η σύνταξη είναι απολύτως εφικτό να εφαρμοστεί.
5: Ο Νίκος Παπάς επιπλέον εξέφρασε τη βεβαιότητά του ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα έχει κοινοβουλευτική εκπροσώπηση μετά τις επόμενες εκλογές.
4: Σε ρυθμούς διεθνούς έκθεσης Θεσσαλονίκης κινείται το ΠΑΣΟΚ με τον πρόεδρο Νίκο Ανδρουλάκη, Τζένι Κρουσταλακίδου, να παρουσιάζει το δικό του σχέδιο αύριο.
12: Ναι, και τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ αλλά και ο πρόεδρος του κόμματος Αθηνά βρίσκονται ήδη στη Θεσσαλονίκη. Εν αναμονή της αυριανής ομιλίας του Νίκου Ανδρουλάκη από το Βήμα του Βελιδίου, ο οποίος θα επιχειρήσει να καλύψει το χαμένο έδαφος αλλά και να ενισχύσει το πολιτικό του αποτύπωμα στη Βόρεια Ελλάδα. Αύριο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ αναμένεται να κάνει την καθιερωμένη του βόλτα στα περίπτερα της διεθνούς έκθεσης και αργότερα στις 8 το βράδυ θα προχωρήσει στην ομιλία του όπου θα παρουσιάσει το οικονομικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ με αιχμή όπως πάντα την πολιτική αλλαγή. Τώρα στις βασικές προτάσεις του κόμματος βρίσκεται η επαναφορά της 13ης σύνταξης, ενώ ο κύριος Ανδρουλάκης αναμένεται να εστιάσει στην οικονομία αλλά και να εξαπολύσει διμέτωπη επίθεση τόσο στον Κυριάκο Μητσοτάκη όσο και στον Αλέξη Τσίπρα. Πάντως να σου πω Αθηνά ότι ο κύριος Ανδρουλάκης πριν από λίγο έδωσε το στίγμα των όσων αναμένεται να πει αύριο από το Βήμα του Βελιδίου μέσω ενός βίντεο στα κοινωνικά δίκτυα.
4: Ακριβώς, να σε ευχαριστήσω Τζένι και να παρακολουθήσουμε ακριβώς αυτή την ανάρτηση του Πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ.
13: Πρόεδρε, πες μας τρεις ερωτήσεις που θα απαντηθούν στη ΔΕΘ.
14: Ένα. Ποιο είναι το όραμα της πολιτικής αλλαγής που έχει ανάγκη ο τόπος. Δύο. Πώς μπορεί η Ελλάδα να γίνει ξανά μια χώρα που προσφέρει πραγματική ευημερία, προοπτική και καλύτερη ζωή στους πολίτες της. Τρία. Πώς θα οικοδομήσουμε ένα κράτος που στηρίζει και προστατεύει κάθε πολίτη απέναντι στα καρτέλ και τα ισχυρά συμφέροντα. Τέσσερα.
13: Πρόεδρε, τρεις δεν είπαμε.
14: Καλά. Τα υπόλοιπα λοιπόν, 12 Σεπτεμβρίου στο Βελιδίο. Να παρουσιάσουμε ολοκληρωμένο το πρόγραμμα της πολιτικής αλλαγής.
4: Ναι, καλησπέρα τον Γιώργο Πιέρο.
15: Καλησπέρα Αθηνά.
4: Βλέπουμε λοιπόν τα προγράμματα. Κοστολογημένα λένε. Δίνουν διαφορετικούς αριθμούς, ωστόσο, και βλέπουμε μια πολιτική κόντρα η οποία θα συμπληρωθεί το παζλ αυτής αύριο με τον κύριο Ανδρουλάκη.
15: Ναι, είναι έτσι όπως τα λες. Κοστολογημένα λένε, απλώς ο καθένας τα κοστολογεί με πολύ διαφορετικό τρόπο και με τεράστιες αποκλίσεις. Με συνέπεια, να έχουμε το λογαριασμό στο κέντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης στην πορεία προς τις κάλπες. Κάτι που σημαίνει ότι τα κόμματα θα ανταλλάσσουν σφοδρά πυρά διαρκώς, όπως και ήδη γίνεται, σε σχέση με το αν το πρόγραμμα του ενός ή του άλλου είναι κοστολογημένο και αν σπάει ή όχι τα δημοσιονομικά όρια. Mm-hmm. Γιατί δεν αρκεί να λες πόσο κάνει. Πρέπει να λένε και πού θα βρεθούν τα χρήματα και αν τηρούν και το δημοσιονομικό πλαίσιο. Αυτό ήδη το βλέπουμε σε μία μάχη σκληρή που έχει ξεκινήσει μεταξύ της κυβέρνησης και της Ελλάδας για το κόστος του πακέτου Τσίπρα αναφορικά με τις θέσεις που παρουσίασε ο κύριος Τσίπρας από τη Θεσσαλονίκη. Είχαμε μια πρώτη εικόνα από τον κύριο Τσίπρα και το επιτελείο του να λέει στα 7,5 δις και είχαμε μια τεράστια απόκληση με την κυβέρνηση να επιμένει ότι αυτά που λέει ο κύριος Τσίπρας κοστίζουν 40 δις. Εδώ δεν υπάρχει περίπτωση να γεφυρωθεί αυτό το χάσμα. Θα έχουμε διαρκώς με τοπικές συγκρούσεις μεταξύ των δύο πλευρών. Από εκεί και πέρα, αλλάζουμε Σαββατοκύριακο.
4: Ακριβώς.
15: Από αύριο πάμε
4: είναι
15: στα αξιωματική αντιπολίτευση.
4: Είναι το Σαββατοκύριακο του ΠΑΣΟΚ. Να δούμε με ποια στρατηγική λοιπόν θα λειτουργήσει ο κύριος Ανδρουλάκης.
15: Κλείνει ουσιαστικά η πολιτική σκακέρα της ΔΕΘ και ξεκινάει επισήμως η προεκλογική περίοδος με το Σαββατοκύριακο του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, την αυριανή του ομιλία όπως προαναφέρθηκε και τη συνέντευξη τύπου την Κυριακή. Και ο κύριος Ανδρουλάκης στη ΔΕΘ πάει με το βλέμμα σλαμμένο στις δημοσκοπήσεις. Θέλει δηλαδή, κλείνοντας τον κύκλο της ΔΕΘ, να δει τα ποσοστά του ΠΑΣΟΚ να ανεβαίνουν και της Ελλάς για αρχή να μειώνονται, ώστε να ανοίξει ξανά το παιχνίδι της μάχης για την δεύτερη θέση. Τώρα, τι θα κάνει από αύριο ο κύριος Ανδρουλάκης και ποιοι θα είναι βασικοί άξονες στην ομιλία του, γιατί πρέπει κάτι να πει, κάτι ισχυρό, κάτι εμβληματικό, προκειμένου να διαφοροποιηθεί και από τον κύριο Τσίπρα και από τον κύριο Μητσοτάκη. Τι θα είναι αυτό, θα είναι η 13η σύνταξη, η οποία δεν ήταν στις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού, αλλά δεν ήταν και στις εξαγγελίες του κύριου Τσίπρα. Άρα γίνεται αιχμηρό όπλο του κύριου Ανδρουλάκη ότι εκείνος θα είναι ο πολιτικός αρχηγός από τα μεγαλύτερα κόμματα που θα το ζητά αυτό. Και επίσης αύριο ο κύριος Ανδρουλάκης, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, θα μας παρουσιάσει και 7 πρώτα νομοσχέδια τα οποία θα κάνει πράξη το ΠΑΣΟΚ αν κυβερνήσει, τα οποία μάλιστα όπως τα πει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ αύριο θα τα έχει και ήδη έτοιμα. Τι θέλει να κάνει με αυτό, θέλει να δείξει κυβερνησιμότητα, ότι εγώ είμαι έτοιμος με προτάσεις και έχω και τα νομοσχέδια έτοιμα για να σπάσει το δίπολο Μητσοτάκη-Τσίπρα. Αυτός λοιπόν είναι ο διπλός στόχος του κ. Ανδρουλάκη, να κάνει μια ανάκτηση της κυβερνησιμότητας, να πει ότι εγώ είμαι το κόμμα το οποίο μπορεί να κυβερνήσει, δεν είμαι ένα παρακολούθημα ενός διπόλου Τσίπρα-Μητσοτάκη που θέλουν και οι δύο να δημιουργηθεί, και παράλληλα να επιτεθεί και στις δύο πλευρές, και στην πλευρά της κυβέρνησης και στην πλευρά της Ελλάς. Τώρα, στο εσωτερικό ο κ. Ανδρουλάκης επίσης.
4: Αυτό είναι ένα άλλο μέτωπο.
15: Έχει εκεί να γεφυρώσει κάποια χάσματα, να κρατήσει την ενότητα, να τονίσει διαχωριστικές γραμμές απέναντι στην Ελλάς και τη Νέα Δημοκρατία και όχι μέσα στο κόμμα του. Γιατί στο παρελθόν ήταν αρκετές οι αναταράξεις και θέλουν να αφήσουν πίσω αυτή την εικόνα που έδινε το ΠΑΣΟΚ. Είναι για το ΠΑΣΟΚ, για την αξιωματική αντιπολίτευση, η τελευταία ευκαιρία αυτή της ΔΕΘ και της επόμενης περίοδου να ανακτήσει το δημοσκοπικό έδαφος και να μπει ξανά στο παιχνίδι.
4: Μάλιστα, άλλωστε μετράμε προεκλογικό χρόνο.
15: Ακριβώς.
4: Να σε ευχαριστήσω πολύ, Γιώργο. Τώρα, να αλλάξουμε θέμα. Τριήμερη επίσκεψη στο Καστελόριζο πραγματοποιεί ο Πρωθυπουργός για την 83η επέτειο απελευθέρωσης του ακριτικού νησιού. Ο Κώστας Αλατζάς μαζί μας για το ρεπορτάζ και ο ανταποκριτής μας Νίκος Νανούρης για την τουρκική αντίδραση. Κώστα, μια επίσκεψη με ιδιαίτερο συμβολισμό.
16: Βεβαίως, και πριν από λίγο μόλις πληροφορηθήκαμε ότι πριν από λίγα λεπτά αφήχθη στο ελληνικό ακριτικό νησί ο Πρωθυπουργός, όπου θα παραμείνει για τρεις ολόκληρες ημέρες. Αύριο το πρωί θα έχει συνάντηση με τον δήμαρχο του νησιού και θα ξαναγηθεί σε έργα και υποδομές που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια στο Καστελόριζο. Μεθαύριο θα παραστεί στις εκδηλώσεις για την 83η επέτειο από την απελευθέρωση του Καστελόριζου. Όπως είπες, είναι μια κίνηση υψηλού πολιτικού συμβολισμού, αλλά ταυτόχρονα εκπέμπει και ένα μήνυμα προς την Τουρκία, που το τελευταίο καιρό αμφισβητεί τα κυριαρχικά δικαιώματα του ελληνικού νησιού. Τελευταίο παράδειγμα, η έκδοση προειδικού διατάγματος με την οριοθέτηση των θαλάσσιων τουρκικών πάρκων, τα οποία έχουν εξαφανίσει ουσιαστικά από το χάρτη το Καστελόριζο.
4: Μάλιστα. Νίκο, σε αυτό το πλαίσιο η Τουρκία επιμένει στις προκλήσεις, δημοσιεύοντας αβάσιμες φωτογραφίες.
17: Αθηνά, η Άγκυρα συνεχίζει να ανεβάζει τους τόνους. Μέσα στις 48 ώρες έκανε μια νέα ανάρτηση και σήμερα το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών με ανάρτησή του ισχυρίζεται ότι δημοσιεύει φωτογραφίες του ελληνικού στρατού και θυστηριωδίες του ελληνικού στρατού, όπως ισχυρίζεται η Άγκυρα, κατά Τούρκων αμάχων. Χαρακτηριστικά στην ανάρτηση αναφέρει: τα έγγραφα και οι φωτογραφίες που δημοσιούμε από το αρχείο του Υπουργείου μας εκθέτουν για μια ακόμη φορά στα μάτια όλων τις θηριωδίες του ελληνικού στρατού στην Ανατολία μεταξύ των ετών 1919-1922. Στην ίδια ανακοίνωση, Αθηνά, η Άγκυρα ισχυρίζεται ότι κατά τη διάρκεια της κατοχής Ανατολίας αλλά και κατά τη διάρκεια την υποχώρηση των ελληνικών δυνάμεων, ο ελληνικός στρατός, λέει η Άγκυρα, εφάρμοσε μια συστηματική πολιτική εξόντωσης, η οποία αναγνωρίζεται και από τη συνθήκη της Λοζάνης, και καταλήγει λέγοντας ότι οι καταγραφές που δημοσίευσε σήμερα αποτελούν ένα ονεινηρό παράδειγμα της σφαγής που διαπράχθηκε σε βάρος Τούρκων αμάχων σε ένα χωριό στην Προύσα. Είναι η δεύτερη ανάρτηση, Αθηνά, μέσα σε 48 ώρες. Η πρώτη ανάρτηση ήταν με αφορμή την επέτειο απελευθέρωση της Σμύρνης.
4: Και καλά κάνεις και το θυμίζεις. Να ευχαριστήσω πολύ και τους δύο συναδέλφους. Να αλλάξουμε θέμα. Το πρώτο σχολικό κουδούνι χτύπησε σήμερα. Και με τον καθιερωμένο αγιασμό άνοιξε η αυλαία της σχολικής χρονιάς για 1.250.000 μαθητές και μαθήτριες όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων. Με κενά σε εκπαιδευτικούς όμως άνοιξαν πολλά σχολεία της χώρας.
18: Καλή σχολική χρονιά.
5: Το πρώτο κουδούνι χτύπησε και οι αυλές των σχολείων γέμισαν με χαμόγελα και ανυπομονησία για τη νέα σχολική χρονιά.
18: Πολύ χαρούμενη.
19: Γιατί
18: περίμενα όλο το καλοκαίρι.
20: Να ξεκινήσουν τα σχολεία, γιατί βαριόμουν το καλοκαίρι και δεν ήξερα τι να κάνω.
21: Το πρώτο κουδούνι χτύπησε το πρωί στην Κεντρική Μακεδονία για 220.000 μαθητές και 28.000 εκπαιδευτικούς που επέστρεψαν στις σχολικές αίθουσες.
22: Μου έλειψε η παρέα, το σχολείο.
5: Δάσκαλοι και μαθητές ξύπνησαν νωρίς και βρέθηκαν στα σχολεία όλης της χώρας για να λάβουν την ευλογία του αγιασμού.
23: Ωραίο ήταν και το καλοκαίρι, αλλά και το σχολείο ωραία είναι.
24: Επειδή ξυπνάω νωρίς.
25: Ναι.
24: Γι' αυτό δεν μ' αρέσει.
25: Δεν σ' αρέσει το σχολείο.
24: Άμα ήταν 12, όμως θα μ' άρεσε.
26: Μια νέα σχολική χρονιά ξεκινά. Οι μαθητές επιστρέφουν στα θρανία μετά τις καλοκαιρινές διακοπές, γεμίζοντας τα προάβλια των σχολείων με φωνές, χαμόγελα, αλλά και λίγη αγωνία.
27: Καλή χρονιά να έχουν τα παιδάκια όλα, υγεία.
28: Εντάξει, είναι μια δύσκολη μέρα για αυτά, και χαρούμενη και δύσκολη. Η προσαρμογή είναι δύσκολη.
29: Χαμόγελα, παιδικές φωνές στο τρίτο γυμνάσιο Μαλλιάδας, και έτσι υποδέχονται τη σεζόν 26-27.
5: Οι μαθητές μπήκαν στις τάξεις, τα βιβλία δόθηκαν και τα μαθήματα αναμένεται να ξεκινήσουν από την Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου.
30: Θα πάω Τετάρτη και δεν νιώθω ωραία επειδή πάω σχολείο.
31: Θα δω τους φίλους μου,
0: Θα δω τους κελίους μου.
5: Την παράσταση έκλεψαν για μία ακόμη χρονιά τα πρωτάκια.
0: Δημοτικό.
26: Κοιτάξει, πρώτη.
0: Πρώτη.
26: Πώς σου φαίνεται που ξεκινάς στο σχολείο μετά από διακοπές?
0: Ωραία.
29: Να ξύπνεις εύκολα.
0: Ναι.
29: Σ' αρέσει εδώ που ήρθες?
0: Ναι.
5: Στο δεύτερο δημοτικό σχολείο Ανολιοσίων βρέθηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος ξεναγήθηκε στους ανακαινισμένους χώρους. Όπως τόνισε ο πρωθυπουργός, τα ανακαινισμένα σχολεία φτάνουν τα 700, ενώ στόχος για την επόμενη χρονιά είναι να ξεπεράσουν τα 1000.
1: Μαζί με τα σχολεία τα οποία ανακαινήσαμε πέρυσι, πλησιάζουμε τα 700 και ελπίζουμε του χρόνου, τέτοια εποχή, να έχουμε ξεπεράσει τα 1000. Αυτό το οποίο θέλω να σας πω είναι ότι αξίζεται το καλύτερο. Αξίζεται ένα πλήρως ανακαινισμένο σχολείο.
5: Καλή σχολική χρονιά ευχήθηκε σε εκπαιδευτικούς και μαθητές του 34ου Δημοτικού Σχολείου Θεσσαλονίκης ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Την ίδια ώρα τα σχολεία της περιφέρειας εκπέμπουν σήμα κινδύνου, μιας και ο αγιασμός ξεκίνησε με 21.000 κενά πανελλαδικά.
26: Υπάρχουν ελλείψεις σε περίπου 102 κενά εδώ στη Μεσσηνία, από δασκάλους, σε νηπιαγωγεία και σε δημοτικά.
2: Υπάρχουν κάποιες ελλείψεις σε ειδικότητες και παράλληλη στήριξη, τα παιδιά με ειδικές ικανότητες.
5: Δάσκαλοι και μαθητές ξύπνησαν νωρίς και βρέθηκαν στα σχολεία όλης της χώρας για να λάβουν την ευλογία του αγιασμού.
4: Τώρα ένα σχολείο στη Ζάκυνθο δεν τέλεσε τον καθιερωμένο αγιασμό. Κωνσταντίνα Μαύρου, απίστευτος ο λόγος. Ψήλοι τσιμπούσαν μαθητές και δασκάλους.
3: Πρόκειται για το Δημοτικό Σχολείο Αγίου Λέοντα στην Ζάκυνθο, Αθηνά, το οποίο σύμφωνα με πληροφορίες φέρεται να αντιμετωπίζει πρόβλημα με το κομμάτι των ψήλων από τα τέλη Αυγούστου. Στο συγκεκριμένο σχολείο, το προηγούμενο διάστημα είχαν πραγματοποιηθεί απεντομισμοί και ψεκασμοί, όπως και χθες, μια μέρα δηλαδή πριν από τον αγιασμό. Ωστόσο, από ό,τι φαίνεται, το πρόβλημα δεν λύθηκε. Σύμφωνα με καταγγελίες φορείς των ψήλων, ήταν κάποια σκυλιά και γάτες τα οποία και έμπαιναν στον προαύλιο χώρο του σχολείου, το οποίο και φυσικά θα παραμείνει κλειστό μέχρι την επίλυση του ζητήματος, με γονείς, εκπαιδευτικό προσωπικό αλλά και μαθητές να εκφράζουν την έντονη ανησυχία τους για το πρόβλημα.
4: Να σε ευχαριστήσω πολύ, Κωνσταντίνα. Και να πάμε σε ένα άλλο απίστευτο περιστατικό, το οποίο σημειώθηκε σε βρεφονηπιακό σταθμό του Δήμου Δάφνης, εκεί όπου διαπιστώθηκε πως το φαγητό περιείχε απορρυπαντικό. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου, μετά τον σχετικό έλεγχο, κατάλαβαν ότι κατά την παρασκευή του φαγητού είχε χρησιμοποιηθεί αντί για ξύδι πολύ μικρή ποσότητα απορρυπαντικού πλυντηρίου πιάτων. Παιδιά και εργαζόμενοι που είχαν καταναλώσει το φαγητό υποβλήθηκαν σε ιατρική αξιολόγηση και νοσηλεία για προληπτικούς λόγους.
6: Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε σε βρεφονηπιακό σταθμό του Δήμου Δάφνης. Το μεσημεριανό φαγητό των παιδιών αντί για ξύδι περιείχε απορρυπαντικό.
7: Ένα ανεπίτρεπτο λάθος, για μας αξιολογείται ως πάρα πολύ σοβαρό το συμβάν. Συγκεκριμένα κατά τη διαδικασία παρασκευής του μεσημεριανού για τα παιδάκια του βρεφονηπιακού σταθμού, ένα βρεφονηπιακό σταθμό στον Ιμητό, ο υπεύθυνος παρασκευής του γεύματος φέρεται να έκανε λάθος και αντί να βάλει την ποσότητα αυτή που προβλέπεται να μπαίνει του ξυδιού σύμφωνα με το πρόγραμμα που είχε, ουσιαστικά έβαλε μία μικρή ποσότητα απορρυπαντικού πιάτων.
6: Μέρος του φαγητού είχε ήδη καταναλωθεί από ορισμένα παιδιά και μέλη του προσωπικού, με αποτέλεσμα να ενεργοποιηθεί άμεσα το προβλεπόμενο πρωτόκολλο. Οι υπεύθυνοι επικοινώνησαν με το κέντρο δηλητηριάσεων, ενώ οι γονείς ενημερώθηκαν άμεσα προκειμένου να ακολουθηθούν οι απαραίτητες οδηγίες και να υπάρξει ιατρική αξιολόγηση.
8: Τα απορρυπαντικά που χρησιμοποιούμε για τα πλυντήρια πιάτων είναι πολύ ισχυρά τοξικά. Αυτά μπορούν να δημιουργήσουν εγκάβματα και στο στόμα και στον ισοφάγο και στο στομάχι και γενικότερα αν μπουν στην κυκλοφορία να δημιουργήσουν και εμετούς και υπνηλία, ακόμα και σπασμούς.
6: Μετά τον σχετικό έλεγχο διαπιστώθηκε ότι κατά την παρασκευή του φαγητού είχε χρησιμοποιηθεί αντί για ξύδι πολύ μικρή ποσότητα απορρυπαντικού πλυντηρίου πιάτων. Παιδιά και εργαζόμενοι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο που υποβλήθηκαν σε ιατρικό έλεγχο και παρέμειναν για παρακολούθηση σύμφωνα με το Δήμο για προληπτικούς λόγους, με την κατάσταση της υγείας τους να εξελίσσεται ομαλά.
8: Το 10% των παιδιών παθαίνουν τροφική δηλητηρίαση από κατάποση απορρυπαντικού. Τα περισσότερα από τα ατυχήματα, το 80% τέτοιου είδους ατυχημάτων, συμβαίνει σε παιδιά από 1 έως 3 ετών.
6: Την ίδια ώρα η Δημοτική Αρχή προχώρησε σε άμεσες ενέργειες για τη διερεύνηση του περιστατικού. Ο υπάλληλος που εμπλέκεται στην παρασκευή του φαγητού τέθηκε σε αναστολή καθηκόντων ενώ αποφασίστηκε η σφράγιση της κουζίνας του σταθμού και η διενέργεια επιτόπιου ελέγχου.
4: Φρίκη στην Κέρκυρα, ένας άντρας 51 ετών κατηγορείται ότι βίαζε συστηματικά την 8χρονη εγγονή του. Η μητέρα της ανήλικης ενημερώθηκε από γιατρό πως η 8χρονη φέρει σημάδια κακοποίησης και ειδοποίησε άμεσα τις αρχές. Η Μαρίζα Λιναρδάτου θα μας ενημερώσει.
9: Μια ανώνυμη καταγγελία Αθηνά στάθηκε η αφορμή για να ξετυλιχθεί, θα λέγαμε, αυτό το κουβάρι της φρικιαστικής αυτής υπόθεσης. Οι αστυνομικοί της ασφάλειας προχώρησαν σε αυτεπάγγελτη έρευνα και μάλιστα με τη συνδρομή ειδικού παιδοψυχολόγου, η 8χρονη βρήκε το θάρρος και το κουράγιο να καταθέσει λεπτομερώς τα όσα βίωνε και ζούσε μέσα στο ίδιο της το σπίτι από τον ίδιο τον παππού της. Οι γονείς της, να πούμε σε αυτό το σημείο, ότι δεν γνώριζαν τίποτα. Μόλις το αντιλήφθηκαν αυτό, προχώρησαν σε μήνυση σε βάρος του 51χρονου, ο οποίος και συνελήφθη, οδηγήθηκε στον εισαγγελέα, ο οποίος άσκησε σε βάρος του ποινική δίωξη για ασέλγεια και βιασμό σε βάρος ανηλίκου, Αθηνά.
4: Με το χωραίο νου, σε ευχαριστώ. 25 χρόνια από την ημέρα που άλλαξε ο κόσμος συμπληρώνονται σήμερα. Το πρωινό της 11ης Σεπτεμβρίου η ημέρα έγινε νύχτα. 19 αεροπειρατές της Αλ-Κάιντα κατέλαβαν 4 πολιτικά αεροσκάφη. Τα δύο καρφώθηκαν στους δίδυμους πύργους, στο Παγκόσμιο Κέντρο Εμπορίου, το τρίτο στο Πεντάγωνο και το τέταρτο συντρίβεται στην Πενσιλβάνια. Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής τιμούν σήμερα τους χιλιάδες νεκρούς των τρομοκρατικών επιθέσεων, με πλήθος εκδηλώσεων διατηρώντας τη μνήμη άσβεστη.
10: Ο χρόνος παγώνει ξανά στο σημείο 0. Στην 25η επέτειο της 11ης Σεπτεμβρίου, η Νέα Υόρκη βυθίζεται στη σιωπή, με τις εικόνες της τελετής να αποτυπώνουν το μέγεθος της ανεξίτηλης απώλειας. Ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, J.D. Vance, και οι πρώην πρόεδροι, Τζο Μπάιντεν, Μπαράκ Ομπάμα, Τζορτζ Μπους και Μπιλ Κλίντον, παρακολουθούν την τελετή και αποτείουν φόρο τιμής στα χιλιάδες αθώα θύματα. Οικογένειες θυμάτων κρατούν φωτογραφίες των αγαπημένων τους προσώπων. Στο Πεντάγωνο, μια γιγαντιαία αμερικανική σημαία ξεδιπλώνεται στο κτίριο, ακριβώς στο σημείο της επίθεσης. ...2.977 drones υψώνονται πάνω από τη Νέα Υόρκη και σχηματίζουν τους εμβληματικούς δίδυμους πύργους. Ακριβώς 2.977, όσα και τα αθώα θύματα μιας στιγμής που χάραξε ανεξίτηλα τη σύγχρονη ιστορία.
11: This just in, you were looking at obviously a very disturbing live shot there. That is the World Trade Center, and we have unconfirmed reports this morning that a plane has crashed into one of the towers of the World Trade Center.
10: Η 11η Σεπτεμβρίου του 2001 παραμένει η ημέρα που άλλαξε τον κόσμο.
12: You don't have that other person to lean on. You know, you only have your mother, and obviously I was lucky enough to have my grandparents and everyone else in my family, and that would come around, but... It definitely made you grow up, and you know you had to learn life a little bit quicker. You know, I had to teach myself how to shave.
13: The legacy of those we lost is to remember those we lost, but it's also for you to look at these families and to see what they've learned in this 25-year journey, and to move forward with them, because these families, they're a part of us.
10: Σε ελάχιστα λεπτά, ο πλανήτης παρακολουθούσε σοκαρισμένος τις επιθέσεις στο World Trade Center και στο Πεντάγωνο, επαναπροσδιορίζοντας τις έννοιες της ασφάλειας, της γεωπολιτικής και της ανθρώπινης απώλειας.
14: I was assigned into the Pentagon as an army spokesman, and I was there the day that the plane hit the building. I was able to get out of the building, make sure my people were safe, and then go and help people and carry people to safety.
10: 25 χρόνια μετά από το τρομοκρατικό χτύπημα της Αλ-Κάιντα στις Ηνωμένες Πολιτείες. 25 χρόνια από την ημέρα που άλλαξε τον ρου της ιστορίας.
4: Ο Σπύρος Μουζακίτης μαζί μας. Σπύρο, σειρά εκδηλώσεων σηματοδοτούν την μαύρη επέτειο από το τρομοκρατικό χτύπημα, ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει η επετειακή ομιλία του Αμερικανού Πρόεδρου στο Πεντάγωνο.
15: Σε μια κατανοητική τελετή, λοιπόν, στο σημείο 0, στο Παγκόσμιο Κέντρο Εμπορίου, εκεί όπου πραγματοποιήθηκαν οι επιθέσεις στους δίδυμους πύργους, αυτήν την ώρα συγγενείς θυμάτων, όπως βλέπουμε και στην live εικόνα από τη Νέα Υόρκη, θυμούνται τα αγαπημένα τους πρόσωπα, μιλάνε για αυτά, για τους ανθρώπους που έχασαν την 11η Σεπτεμβρίου του 2001. Στην τελετή, το παρόν δίνουν μεταξύ άλλων ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, J.D. Vance, ο υπουργός εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, καθώς και όλοι οι εν ζωή πρώην πρόεδροι των Ηνωμένων Πολιτειών, Τζο Μπάιντεν, Μπαράκ Ομπάμα, Τζορτζ Μπούτς και Μπιλ Κλίντον με τις συζύγους τους. Τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή για τα θύματα. Ακούστηκε ο εθνικός ύμνος των Ηνωμένων Πολιτειών. Τώρα, όπως είπες, Αθηνά, την ίδια στιγμή υπάρχει σε εξέλιξη μια δεύτερη τελετή μνήμης στο Αμερικανικό Πεντάγωνο, εκεί που πραγματοποιήθηκε η δεύτερη επίθεση της 11 Σεπτεμβρίου. Το παρόν έδωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος δήλωσε μεταξύ άλλων ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα ξεχάσουν ποτέ και ότι αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο μαχόμαστε και σήμερα, όπως είπε χαρακτηριστικά.
4: Σε ευχαριστώ πολύ και πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα της δήλωσής του.
16: Today we renew the sacred oath that we first swore in their names a quarter of a century ago. We will never, ever forget. That's why we fight today. We don't have a choice. There can only be victory. We fight hard, we fight to win.
4: Στο πεδίο της οικονομίας τώρα, άλμα σε υψηλό τριών μηνών καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου Brent, καθώς η κλιμακούμενη ένταση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν εντείνει τις ανησυχίες για παρατεταμένες διαταραχές στο παγκόσμιο ενεργειακό εφοδιασμό. Τα 110 δολάρια έφτασε το βαρέλι και αποτυπώνει την ενεργειακή κρίση που επεκτείνεται, ενώ τις επόμενες ημέρες αναμένεται νέα άνοδος των τιμών στην Αγγλία και στη χώρα μας.
17: Ύψη βρίσκεται η τιμή του πετρελαίου Brent, καθώς οι γεωπολιτικές αναταράξεις συνεχίζονται και εντείνουν την ανησυχία στις διεθνείς αγορές.
18: Εντάξει, δεν περιμένω να κατέβει, εφόσον δεν σταματήσει ο πόλεμος ακόμη.
19: Μόνο να ανεβαίνει, να κατέβει τίποτα.
17: Μέσα σε λίγες ημέρες η τιμή του μαύρου χρυσού έχει εκτοξευθεί, περνώντας από τα 88 δολάρια στις 26 Αυγούστου στα 97 δολάρια στις 4 Σεπτεμβρίου για να φτάσει πλέον στα 111 δολάρια το βαρέλι σήμερα. Η άνοδος αυτή είναι 26%.
20: Πανάκριβα. Δεν βγαίνει, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα, δεν μπορείς να κάνεις κουμάντο τις δουλειές σου.
21: Δεν έχει συμβεί άλλη φορά τόσο υψηλές τιμές.
17: Η τιμή του Brent έχει πάρει την ανιούσα συμπαρασύροντας προς τα πάνω και τις τιμές των καυσίμων στην ελληνική αγορά. Στην Αττική η αμόλυβδη βρίσκεται σήμερα στα 2 ευρώ και 10 λεπτά το λίτρο, με τους πρατηρίουχους να εκτιμούν ότι μπορεί να φτάσει ακόμα και τα 2 ευρώ και 15 λεπτά την επόμενη εβδομάδα. Στα 2 ευρώ και 5 λεπτά το λίτρο κινείται σήμερα η μέση τιμή του ντίζελ.
22: Η Αττική τώρα αυτή τη στιγμή έχει 2,10 το λιγότερο απλή αμόλυβδη. Η Αττική με την επιδότηση.
17: Την ίδια ώρα στο τραπέζι βρίσκεται η παράταση των μέτρων στήριξης με τη συμμετοχή τόσο του κράτους όσο και των δηληστηρίων, προκειμένου να περιοριστεί η επιβάρυνση που φτάνει τελικά στην Αγγλία. Ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, μιλώντας στο Action 24, είπε ότι η κοινωνία δεν θα μείνει ευοήθητη.
23: Έχουμε αποδείξει ότι επειδή έχουμε μια οικονομία που μπορεί να στηρίζει, θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε, καθώς βλέπουμε την εξέλιξη του ζητήματος. Όμως θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε πώς εξελίσσονται τα πράγματα και ευρύτερα.
17: Και ενώ οι οδηγοί βλέπουν καθημερινά το κόστος της μετακίνησης να αυξάνεται, νέο μέτωπο ακρίβειας απειλεί να ανοίξει και το πετρέλαιο θέρμανσης. Η αγωνία μεγαλώνει εν όψη της έναρξης της περίοδου διάθεσής του, καθώς η τιμή εκκίνησης φέτος αναμένεται να ξεπεράσει τα 1,90 ευρώ το λίτρο, όταν πέρυσι είχε ξεκινήσει στα 1,12 ευρώ.
25: Το ενεργειακό κόστος γενικά είναι ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες, κοστολογικούς παράγοντες στη λειτουργία των επιχειρήσεών μας. Μην ξεχνάτε ότι για μας οι ανάγκες θέρμανσης αγγίζουν σχεδόν 10 μήνες το χρόνο.
17: Με τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου να παραμένουν σε υψηλά επίπεδα, το μεγάλο στοίχημα για την κυβέρνηση είναι πλέον να περιοριστεί το κόστος που φτάνει στην τσέπη των καταναλωτών, πριν οι αυξήσεις περάσουν ακόμη πιο έντονα και στο κόστος θέρμανσης.
4: Αντικαταστάθηκε ο Μακάριος Λαζαρίδης από εισηγητής για ακυρώσεις συμβάσεων του Υπουργείου Άμυνας μετά από ανάρτησή του Κώστα Λατζά κατά του επικεφαλής του πολιτικού γραφείου του Νίκου Δένδια. Κώστα, βλέπουμε ότι ο κύριος Λαζαρίδης προκαλεί για ακόμα μια φορά εσωκομματική αναταραχή.
30: Μετά την ιστορία με το πτυχίο, ή μάλλον το ανύπαρκτο πτυχίο του, ο βουλευτής Καβάλας βρίσκεται ξανά στην επικαιρότητα. Ο λόγος είναι μια ανάρτηση που έκανα κατά του διευθυντή του πολιτικού γραφείου του κυρίου Δένδια, αλλά και κατά του ιδίου του υπουργού, όπως θα δούμε στη συνέχεια. τι ακριβώς συνέβη. Όπως είπες, Αθηνά είχε οριστεί από τη Νέα Δημοκρατία, βλέπουμε την ανάρτηση, για να καταλάβετε την έπαρση και την αλαζονία κάποιων ανθρώπων, λέγεται Δημήτρης Περδίκης, διευθυντής του Υπουργού Εθνικής Άμυνας. Χθες στις 11:39 επικοινώνησα τηλεφωνικά μαζί του. Δεν το σήκωσε. Μέχρι αυτή τη στιγμή που κάνω την ανάρτηση, ο κύριος Περδίκης δεν έχει επικοινωνήσει μαζί μου. Να τον χαίρε τον Νίκος Δένδιας. Η τελευταία του φράση είναι καρφή προς τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας. Ο κύριος Λαζαρίδης είχε οριστεί εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας σε δύο συμβάσεις, σε δύο κυρώσεις συμβάσεων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Όπως υποστηρίζει, ήθελε να έρθει σε επαφή για να ενημερωθεί προκειμένου να προετοιμάσει την ομιλία του στη Βουλή με τον πολιτικό διευθυντή του κυρίου Δένδια, αλλά αυτό δεν το κατάφερε. Και έτσι κοινοποίησε τη δυσαρέσκειά του στο ΕΞ. Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, πηγές, υποστηρίζουν ότι από την πρώτη στιγμή ο κύριος Λαζαρίδης παραπέμφθηκε στον Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας, τον κύριο Θανάση Δαβάκη, ο οποίος θα εκπροσωπούσε κατά τη συζήτηση των συγκεκριμένων κυρώσεων στη Βουλή, το Υπουργείο. Μετά από αυτή την ανέτεια και αχρίαστη ανάρτηση, ο κύριος Λαζαρίδης αντικαταστάθηκε από την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας και τώρα πλέον εισηγητής για τις συγκεκριμένες κυρώσεις ορίστηκε ο κύριος Γιώργος Αμυράς.
4: Να σε ευχαριστήσω πολύ, Κώστα. Και να αλλάξουμε εντελώς κλίμα εμείς, κυρίες και κύριοι. Ο Αντώνης Ρέμος μίλησε αποκλειστικά στη Θεοδώρα Απότα και στο Action 24 για τη μεγάλη συναυλία που θα δώσει αύριο στη γενέτειρά του τη Θεσσαλονίκη για τα 30 του χρόνια στο τραγούδι. Μια κατάθεση ψυχής, όπως λέει, που στόχο έχει να επιστρέψει στον κόσμο την αγάπη που έχει πάρει τις τελευταίες δεκαετίες στη Θεσσαλονίκη. Όλα είναι έτοιμα. Και έτσι ξαφνικά δεν πέφτει καρφίτσα, καθώς τα ξενοδοχεία έχουν πληρότητα 100%.

0: έχουμε τώρα προετοιμασίες σε εξέλιξη εδώ και τρεις σχεδόν εβδομάδες στο παραλιακό μέτωπο της Θεσσαλονίκης για την αυριανή πολύ εντυπωσιακή βραδιά, όπως αναμένεται από την πόλη. Τι θα δούμε?
1: Έχουμε κάνει ό,τι είναι δυνατόν. Έχουμε σχεδιάσει αυτό το βράδυ εδώ και ένα χρόνο. Έχουν δουλέψει πάρα πολλοί άνθρωποι. Υπάρχει μια τεράστια παραγωγή. Δουλεύουν ασταμάτητα. Θέλω να τους ευχαριστήσω όλους αυτούς τους ανθρώπους που, και ειδικά τα παιδιά αυτά που δουλεύουν στην παραγωγή, που στείνουν όλο αυτόν τον καιρό. Ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου. Και βέβαια χαίρομαι που έρχεται η ώρα και πιστεύω ότι θα είναι μια εκπληκτική γιορτή, θα είναι μια μοναδική βραδιά. Και όσοι θα είμαστε εκεί πέρα, θα ζήσουμε κάτι μοναδικό και θα κάνουμε ένα πολύ ωραίο ταξίδι στον χρόνο και στη μουσική.
2: Μα είσαι το σημάδι στο κορμί ένα βράδυ που ξυπνάω για χρόνια και είναι εκεί ακόμα.
1: Χαίρομαι που η πόλη έχει ζωντανέψει πάρα πολύ και αυτό δείχνει και την... δείχνει και το μέγεθος, το ότι κλείνει πανηγυρικά και η έκθεση, κλείνει έτσι η εορταστική περίοδος της Θεσσαλονίκης μας και συμβάλαμε κι εμείς με ένα μικρό λιθαράκι με αυτή τη γιορτή, ώστε να κάνουμε πλέον πολύ έτσι εκοφαντική την γιορτή και να μας ακούσουν σε όλη την Ελλάδα και πιστεύω θα μας ακούσουν και εκτός συνόρων.
0: Πώς αισθάνεσαι που επιστρέφεις στη Θεσσαλονίκη, στην πόλη που επί της ουσίας άρχισαν όλα για εσένα?
1: Είναι αυτό που ακριβώς είδατε και στο διαφημιστικό που κάναμε, που το έκανα και ήταν μια προσωπική μου αφήγηση και μια προσωπική μου κατάθεση ψυχής. Ακριβώς αυτό που ένιωθα και αυτό που σας είπα στο διαφημιστικό, αυτή είναι και η αλήθεια.
3: 30 χρόνια στο τραγούδι. Γνώρισα όλες και όλους εσάς. Με βάλατε στα σπίτια σας και στις καρδιές σας. Είστε οι φίλοι μου.
1: Νιώθω ότι επιστρέφω στο σπίτι μου, νιώθω ότι επιστρέφω στους φίλους μου και έτσι φανταζόμουν τη στιγμή που ήθελα να δώσω πίσω στα 30 χρόνια έστω ένα κομμάτι όλης αυτής της καριέρας και της αγάπης που μου έχει χαρίσει ο κόσμος.
0: Σε συγκινεί αυτό?
1: Τώρα εννοείται, δηλαδή, μόνο συγκίνηση. Είναι συγκίνηση, είναι περηφάνεια, είναι όλα τα συναισθήματα μαζί.
0: Νομίζω ότι
1: θέλω να τα ζήσω και να τα ζήσουμε παρέα.
0: Σου έδειξε την αγάπη της και τα Χριστούγεννα, οπότε είχες έρθει για το άναμα του δέντρου.
1: Έτσι.
0: Νομίζω έτσι ήρθε και στο μυαλό σου αυτή η ιδέα
1: έτσι,
0: που υλοποιείται
1: αύριο. Ήταν μια στιγμή που κάναμε εκεί, μια φανταστική στιγμή που κάναμε το άναμα του δέντρου και έτσι γεννήθηκε και αυτή η στιγμή.

0: οι μηχανές έχουν ανάψει, ο κόσμος περιμένει, βλέπω εκεί που πηγαίνει έτσι και τραβάει βίντεο και θέλω απλά να πω και στον κόσμο ότι την Κυριακή το πρωί, τη Δευτέρα το πρωί, θα έχει τελειώσει αυτή η γιορτή, θα έχει γυρίσει πάλι όλο το μέρος και ο Μέγας Αλέξανδρος έτσι όπως κάποιοι θέλουν να είναι και πιστεύω ότι αυτό που θα κάνουμε και αυτό που, τον τρόπο που θα αναδείξουμε πολλές φορές μέσα στη βραδιά το ίδιο το άγαλμα και την ίδια την μακεδονίτικη ψυχή, αν θέλεις, που θα βγει από τη Θεσσαλονίκη, θα μας κάνει όλους να αισθανθούμε λίγο πιο ψηλά το κεφάλι και λίγο πιο ψηλά την καρδιά. Θα μας κάνει να αισθανθούμε περήφανα.
1: Είναι σαφές το μήνυμα.
0: Με αγάπη, χωρίς τέτοιο, με πολύ αγάπη. Πες μου

0: Τώρα στο εξωτερικό δελτίο και να μεταφερθούμε στη Βόρεια Κορέα, που δίνει χώρο στην οικονομία της ψυχαγωγίας με υπηρεσίες διασκέδασης, προσωπικής χαλάρωσης και περιποίησης. Στην απομονωμένη χώρα συνεχώς ξεπηδούν πολυτελή εμπορικά κέντρα, παραθαλάσσια θέρετρα και χιονοδρομικά, διευρύνοντας έτσι τις επιλογές των καταναλωτών.
1: Καφέ, μπαρ, υδάτινα πάρκα, ακόμα και υπηρεσίες προσωπικής περιποίησης. Η Βόρεια Κορέα αλλάζει πρόσωπο με την ψυχαγωγία και το shopping therapy να κερδίζουν όλο ένα και περισσότερο έδαφος.
2: Basically some wristwatch, Chanel, Adidas, Nike. We had some shops that had Nikes, Adidas.
1: Πίσω από αυτή την αλλαγή βρίσκεται και η προσπάθεια του Kim Jong-un να ενισχύσει την κατανάλωση και να κατευθύνει περισσότερα χρήματα στην επίσημη κρατικά ελεγχόμενη οικονομία. Ο Kim Jong-un, γνωστός και ο ίδιος για την πολυτελή ζωή του, επιχειρεί να δώσει μια νέα όθηση στην οικονομία, δημιουργώντας περισσότερους τρόπους για να ξοδεύουν οι πολίτες τα χρήματά τους. Η νέα καταναλωτική τάση αποτυπώνεται και στις υποδομές που δημιουργούνται σε ολόκληρη τη χώρα. Πολυτελή εμπορικά κέντρα, παραθαλάσσια θέρετρα και χιονοδρομικά κάνουν την εμφάνισή τους, διευρύνοντας τις επιλογές των καταναλωτών. Οι εισαγωγές εξοπλισμού μασάζ έχουν αυξηθεί 40 φορές μέσα σε μία δεκαετία, ενώ οι διάδρομοι γυμναστικής ξεπερνούν το 600%. Ενδεικτική είναι και η αύξηση στις εισαγωγές των αυτοκινήτων από την Κίνα. Η Βόρεια Κορέα αλλάζει πρόσωπο με την κατανάλωση να αποκτά όλο ένα και μεγαλύτερη θέση στην καθημερινότητα των πολιτών. Πίσω όμως από τις νέες βιτρίνες και τις εικόνες πολυτελείας, το κράτος εξακολουθεί να κρατά στα χέρια του τα κλειδιά της οικονομίας.
0: Στη λάμψη του Hollywood τώρα, η Dua Lipa εντυπωσιάζει ακόμη και στις διακοπές της, κάνοντας κατακόρυφο πάνω σε σανίδα ΣΑΠ. Η Gwyneth Paltrow μιλά ανοιχτά για τη σχέση που είχε με τον Brad Pitt, αποκαλύπτοντας πως παρά το δύσκολο χωρισμό τους παραμένουν φίλοι. Και η Penelope Cruz συγκινείται μέχρι δακρύων στη Βενετία μετά το παρατεταμένο χειροκρότημα για τη νέα της ταινία Bunker.
3: Η Penelope Cruz ξεσπά σε κλάματα. Η νέα της ταινία Bunker απέσπασε ένα εντυπωσιακό χειροκρότημα διάρκειας 16,5 λεπτών στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας.
4: She then shared a sweet kiss with her husband as applause continued the third longest in the festival's history.
3: Στο πλευρό της φυσικά ο σύζυγός της Javier Bardem, με τον οποίο συμπροταγωνιστούν στην ταινία.
5: I don't know what came over me, but it was so beautiful, so moving that I started to cry.
3: Η ταινία Bunker σηματοδοτεί την ένατη φορά που η Πενέλοπε και ο Χαβιέ συνεργάζονται στην οθόνη, με την ταινία να λαμβάνει ήδη διθυραμβικές κριτικές. Σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη για τη ζωή της, η Gwyneth Paltrow μίλησε μεταξύ άλλων και για τη γνωριμία της με τον Brad Pitt.
6: I met him on set and like we had like kind of a love at first sight thing. It was pretty awesome. It was really fun.
3: Το πρώην ζευγάρι γνωρίστηκε το 1994, αραβωνιάστηκε το 1996 και χώρισε τον επόμενο χρόνο.
6: I was so bummed out when we broke up and I think that the press aspect and all that makes it feel larger than life in a way. Like it you have to carry this like faux important, like cultural importance piece.

24. Ακολουθεί η αθλητική σας ενημέρωση με τον Σταύρο Κουράκο και αμέσως μετά η αναλυτική πρόγνωση του καιρού με τον Δημήτρη Παπαϊωάννου. Από όλους εμάς, δημοσιογράφους και τεχνικούς του Action 24, εύχες για ένα όμορφο βράδυ και ένα καλύτερο Σαββατοκύριακο.

0: στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα. Η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας. Γιατί η φύση ξέρει.
1: Μετά τους τίτλους τέλους της ταινίας, ας επιστρέψουμε στην πηγή. Η Καθημερινή σας προσφέρει την Οδύσσια του Ομήρου σε μετάφραση Νίκο Καζαντζάκη και Ιωάννη Κακριδή. Το αξεπέραστο έπος της περιπέτειας, της επιβίωσης και της επιστροφής σε μια έκδοση που αξίζει να υπάρχει σε κάθε βιβλιοθήκη. Ομήρου Οδύσσια. Την Κυριακή με την Καθημερινή.
2: Δύο ομάδες. Ένα τρόπαιο. Έλληνες παίκτες. Δηλαδή, πολλοί λόγοι για να συνεχίσεις να βλέπεις Carabao Cup. Στο YouTube του Αθλέτικο.

0: Καλησπέρα σας. Την πίστη τους στις δυνατότητες της ομάδας εκφράζουν στον Αστέρα Σάκτορ. Ο προπονητής των Αρκάδων, Γιώργος Αντωνόπουλος και ο επιθετικός Αντώνης Παπακανέλος μίλησαν αποκλειστικά στο Action 24 για τη χθεσινή ισοπαλία στο κύπελο με τον Άρη αλλά και για τη συνέχεια.
1: Με ισοπαλία ξεκίνησε τις υποχρεώσεις του στο κύπελο Ελλάδας ο Αστέρας Άκτορ με το ισόπαλο 1-1 κόντρα στον Άρη να αφήνει γλυκό πικρή γεύση στους πρωταγωνιστές. Οι Αρκάδες για ακόμα ένα μάτς απείλησαν με συνέπεια την αντίπαλη εστία, όμως δεν πανηγύρισαν τους 3 βαθμούς, ενώ δεν κατάφεραν να κρατήσουν το 0 στην άμυνα.
2: Απαιτητικά παιχνίδια και όπως είπατε, το παιχνίδι το χθεσινό με τον Άρη πολύ απαιτητικό απέναντι σε μια πολύ καλή ομάδα με πολύ καλούς ποδοσφαιριστές. Η γεύση μας αφήνει είναι τσαράμικα τα συναισθήματα γιατί τα παιδιά έκαναν μια πάρα πολύ καλή προσπάθεια μέσα στον αγωνιστικό χώρο και για μένα δεν πήραμε αυτό που δικαιούμαστε. Δεν έχουμε να κάνουμε τίποτα άλλο παρά να προσπαθούμε. Ο θεσμός του κυπέλλου είναι κάτι που μας ενδιαφέρει πάρα πολύ και θα διεκδικήσουμε με όλες μας τις δυνάμεις ό,τι καλύτερο μπορούμε να πάρουμε από εκεί.
1: Λύση στο επιθετικό πρόβλημα της ομάδας του ψάχνει να βρει ο Γιώργος Αντωνόπουλος. Ο προπονητής του Αστέρα Σάκτορ καλείται να λύσει τον γόρδιο δεσμό με τους παίκτες του να δημιουργούν πολλές και σημαντικές ευκαιρίες σε κάθε παιχνίδι, δίχως όμως να τις εκμεταλλεύονται.
3: Μπορεί να είναι και ψυχολογικό, δεν θεωρώ ότι είναι μεγάλο πρόβλημα. Πιστεύω ότι θα το βρούμε σαν ομάδα, το δουλεύουμε στις προπονήσεις. Έχουμε υπομονή στο πλάνο του προπονητή και πιστεύω θα βγει στα επόμενα μάτς.
1: Για ακόμα ένα παιχνίδι, οι φίλοι του Αστέρα Σάκτορ βρέθηκαν στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης για να υποστηρίξουν το σύνολο του Γιώργου Αντωνόπουλου, δείχνοντας πως και φέτος ομάδα και κόσμος είναι ένα.
2: Νομίζω ότι τον κόσμο τον έχουμε στενοχωρήσει φέτος. Δεν έχουμε ξεκινήσει καλά. Οι προσδοκίες είναι πολλές και υψηλές από όλους μας. Αυτό που ζητάω εγώ είναι να συνεχίσει να μας στηρίζει, να είναι δίπλα μας. Και εμείς από την πλευρά μας θα κάνουμε ό,τι μπορούμε και θα δώσουμε ό,τι έχουμε και δεν έχουμε για να τους ανταμείψουμε για αυτή την προσπάθεια.
1: Για την τρίτη αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας, ο Αστέρας Άκτορ θα δοκιμαστεί στην έδρα της Νίκης Βόλου.
0: Το Σαββατοκύριακο διεξάγεται η τέταρτη αγωνιστική της Super League. Αύριο έχουμε δύο παιχνίδια στις 7 Ολυμπιακός Όφη και στις 9 Ηρακλής Ατρόμητος. Την Κυριακή Καλαμάτα Βόλος, Αστέρας Άκτορ ΑΕΚ και Φυσιά Λεβαδιακός, ΠΑΟΚ Άρης και Παναθηναϊκός Πανετολικός. Ο Ολυμπιακός λοιπόν αύριο αντιμετωπίζει τον Όφη στο πρώτο παιχνίδι του Βάσκου Ιμανόλ στον πάγκο της ομάδας. Ήδη χθες ο νέος τεχνικός των Ερυθρόλευκων έκανε την πρώτη του προπόνηση ενώ τελέστηκε και ο καθιερωμένος αγιασμός στις εγκαταστάσεις του Ρέντι. Νέα σελίδα έχει ανοίξει ήδη ο Ολυμπιακός μετά από το τέλος συνεργασίας με τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και την πρόσληψη του Ιμανόλ Αλγουαθίλ στη θέση του τεχνικού. Ο 55χρονος Βάσκος προπονητής έπιασε αμέσως δουλειά, ήδη έκανε την πρώτη του προπόνηση με τους Πειραιώτες και ετοιμάζεται για τον ντεμπούτο του το απόγευμα του Σαββάτου στις 7 στον αγώνα του Ολυμπιακού κόντρα στον Όφη. Το νέο προπονητή σύστησε στους παίκτες ο πρόεδρος του Παραολυμπιακού Βαγγέλης Μαρινάκης, ενώ τελέστηκε και ο καθιερωμένος αγιασμός.
4: Είναι ένας από τους καλύτερους προπονητές που θα μπορούσαμε να φέρουμε στην ομάδα. Ταιριάζει στην οτροπία μας, στο πνεύμα του νικητή, ενώ έχει και την εμπειρία. Αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι επιλέξαμε την καλύτερη ομάδα που θα μπορούσαμε να έχουμε. Και θέλω όλοι όσοι είστε εδώ να δίνετε περισσότερο από το

0: 100% για να πετύχουμε αυτό που θέλουμε. Πρώτα απ' όλα το πρωτάθλημα και να βαδίσουμε όλο το δρόμο στο Europa League.
1: Ο Ιμανουέλ Αλγουαθίλ σκοπεύει να κάνει αλλαγές στον τρόπο που αγωνίζεται η ομάδα, ρίχνοντας ιδιαίτερο βάρος στην επιθετική λειτουργία, ενώ οι Ερυθρόλευκοι εξακολουθούν να ψάχνουν για επιθετικό στη θέση του τραυματία Ελκάμπη. Με το όνομα του Ικάρντι να έχει ακουστεί και τη σχετική προθεσμία για το ελληνικό πρωτάθλημα να ολοκληρώνεται την προσεχή Τρίτη.
2: Αυτή ήταν η αθλητική σας ενημέρωση. Μείνετε κοντά μας. Ακολουθεί ο αγώνας μπάσκετ του Παναθηναϊκού Άκτορ με την ΑΕΚ για το τουρνουά της Ρόδου. Καλό σας βράδυ.

0: Ένας νέος προορισμός σε καλή. Πες ναι στην Πάφο και σε άλλους 163 προορισμούς του δικτύου μας. Κλείσε θέση τώρα.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Το Σάββατο ο καιρός θα έχει δύο όψεις. Ζέστη στην νότια χώρα, αλλά άστατος καιρός στη βόρεια. Πιο αναλυτικά, αναμένεται αρχικά αίθρος καιρός με ομίχλες στα δυτικά υπηρετικά για τη Θράκη. Από το μεσημέρι θα αναπτυχθούν νεφώσεις στη δυτική και βόρεια Ελλάδα και από το απόγευμα θα σμεθούν μπόρες σε καταιγίδες στην Ήπειρο, τη Μακεδονία, τη Θεσσαλία και πιο περιορισμένα στην κεντρική Στερεά, ενώ το βράδυ θα επιμείνουν τα φαινόμενα στη Μακεδονία. Στο Αιγαίο, οι βοριάδες θα πνέουν με ένταση 2 έως 5 και τοπικά στον νοτιοανατολικό 6 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα πνέουν βορειοδυτικοί άνεμοι 3 με 5 και τοπικά στο βόρειο 6 μποφόρ. Θερμοκρασία θα επιμείνει σε υψηλά για την εποχή επίπεδα και θα φτάσει στα δυτικά και βόρεια στους 31 με 34 βαθμούς, ενώ στα ανατολικά και νότια τους 33 με 37 βαθμούς. Στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις. Θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς με μεταβλητούς ανέμους 2 με 4 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται αρχικά ηλιοφάνεια με νεφώσεις από το απόγευμα, ενώ το βράδυ θα σημειωθούν μπόρες και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 31 βαθμούς Κελσίου με μεταβλητούς ανέμους με ένταση 2 έως 5 μποφόρ.

0: Την Κυριακή, το πρωί θα σημειωθούν μπόρες καταιγίδες, κυρίως στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Από το μεσημέρι, λίγες μπόρες θα εκδηλωθούν και στα ανατολικά υπηρετικά, κυρίως γύρω από τα ορεινά. Στην υπόλοιπη χώρα θα είναι καλός ο καιρός. Η θερμοκρασία όμως θα σημειώσει πτώση τουλάχιστον 3 με 5 βαθμούς σε σχέση με το Σάββατο. Αυτά είναι τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα για τον καιρό. Καλό σας βράδυ.
1: Λογαριασμό ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
2: Κάθε Σαββατοκύριακο μαζί. Ενημέρωση, ναι. Πιο χαλαρά όμως,
3: Γιατί είπε κανείς ότι δεν υπάρχουν ειδήσεις το Σαββατοκύριακο.
2: Με το χιουμοράκι μας, αλλά και τα σοβαρά μας τα θέματα.
3: Παρέα θα είμαστε. Πρωινή παρέα. Αυτό θέλουμε, αυτό θα είμαστε.
2: Θα τα λέμε όλα. Στο Άξιον 24.

Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.

0: ΚΑΠ, δεύτερη σεζόν, με νέο σχήμα.
1: Καλή ποδοσφαιρική σεζόν.
0: Θα είμαστε εδώ κάθε Παρασκευή, θα σχολιάζουμε ό,τι γίνεται στο ποδόσφαιρο κυρίως.
1: Τώρα, άμα ξεκινήσουμε τέτοιες ιστορίες, μα δεν το πρωί.
0: Όχι, όχι, φτάνει.
1: Δεν είμαστε και για χόρταση.
2: Όταν κάθε σουτ μετράει και κάθε φάση είναι στιγμή που μένει, η απόλαυση δεν σταματάει στο καλάθι. Συνεχίζεται στο πρώτο άνοιγμα του κουτιού, στο τύρι που μας τυχώνει, στην πρώτη δαγκονιά. Στα επιλεγμένα υλικά που ενώνονται μοναδικά, δημιουργώντας μια πίτσα που αποθεώνει τη γεύση. Απόλαυσε τώρα δύο πίτσες 10 τεμαχίων και μια sweet pizza Lotus Biscoff με 18 ευρώ. Pizza Fan.

0: Πατάω για πάρα πολύ λίγο. Καλησπέρα και στους φίλους του Action 24. Τώρα έγινε η σύνδεση. Εδώ είμαστε στο κλειστό γήπεδο μπάσκετ της Ρόδου για το δεύτερο διεθνές τουρνουά μπάσκετ που γίνεται στο νησί. Παναθηναϊκός ΑΕΚ σε 5 λεπτά και 10 δευτερόλεπτα. Τώρα είμαστε έτοιμοι για την παρουσίαση των δύο ομάδων. Για λογαριασμό της ΑΕΚ, ο Πίκνεϊ με το νούμερο 0. Το νούμερο 1 ο Σκορδίλης. Νούμερο 3 ο Νόλεϊ. Νούμερο 4 ο Κατσίβελης. Γιαννούλης Λαρετζάκης στην επιστροφή του 7 χρόνια μετά με τη φανέλα της ΑΕΚ. Κάνει τον τεμπούτο του απόψε εδώ στο τουρνουά της Ρόδου. Ο Λεκαβίτσιους, ο Πέτερσον, ο Γυμνόπουλος, ο Τζόζεφ. Φυσικά το μεγάλο πυροβολικό της ΑΕΚ, ο Φρανκ Μπάντλεϊ και ο Χάρης Σαλμπούρης με το νούμερο 35 για την ομάδα της ΑΕΚ. Παρουσίαση του Παναθηναϊκού. Ο Καλαϊτζάκης με το νούμερο 3, ο Φρανσίσκο με το νούμερο 6 στην επιστροφή του από το δανεισμό του λόγω της αποχώρησης του Τολιόπουλου ο Μωραΐτης. Με το νούμερο 7, ένας από τους καλύτερους παίκτες της περσινής EuroLeague, ο Μπαντιό. Με το νούμερο 12, ένας πιτσιρικάς για τον οποίο θα μιλήσουμε στη συνέχεια, ο Βαρβαρίτης. Νούμερο 22, ο Γκραντ. Νούμερο 26, ο Ματίας Λεσόρ. Νούμερο 28, ένας παίκτης που έχει λάβει πολλή αποθέωση από το κοινό, ο Γιαμπουσέλε. Νούμερο 32, ο Μπόγκα. Νούμερο 41, ο Ερναν Γκόμεθ. Με το 44 ο Μίτογλου και με το νούμερο 72 ο Ματζούκας. Οι δύο προπονητές, δύο μεγάλες μορφές του μπάσκετ, Ζέλικο Μπράντοβιτς και Ντράγκαν Τσάκοτα, στη χειραψία και στην ανταλλαγή των λαβάρων πριν από το παιχνίδι. Εδώ βλέπουμε και τις δωδεκάδες των δύο ομάδων. Καλαϊτζάκης, Μωραΐτης, Βαρβαρίτης, Λεσόρ, Μπόγκα, Μίτογλου, Φρανσίσκο, Μπαντιό, Γκραντ, Γιαμπουσέλε, Ερναγκόμεθ και Ματζούκας για την ομάδα του Παναθηναϊκού. Άκτορ Σίλβεν Φρανσίσκο, ο οποίος μέσα στις επόμενες μέρες θα δείτε και μια πολύ ωραία συνέντευξη που παραχώρησε στον Θανάση Ασπρούλια. Πάμε να δούμε και τη δωδεκάδα της ΑΕΚ, αφού δούμε πρώτα τους τρεις διαιτητές, κύριος Μεγακλής Μαρινάκης, ο κύριος Κώστας Ζαγκεστίδης και ο κύριος Παναγιώτης Λεβεντάκος, η τριάδα των διαιτητών. Πάμε να δούμε γρήγορα και την δωδεκάδα της ΑΕΚ. Ο Πίκνεϊ, ο Νόλεϊ, ο Λαρετζάκης, ο Πίτερσον, ο Χαρτόνας, ο Μπάρτλεϊ, ο Σκορδίλης, ο Κατσίβελης, ο Λεκαβίτσιους, ο Γυμνόπουλος, ο Τζόζεφ και ο Τσαλμπούρης. Γρήγορο διαφημιστικό διάλειμμα, περίπου 2,5 λεπτά πριν από το τζάμπολ και γυρίζουμε γι' αυτό ακριβώς.
1: Όταν κάθε σουτ μετράει και κάθε φάση είναι στιγμή που μένει, η απόλαυση δεν σταματάει στο καλάθι. Συνεχίζεται στο πρώτο άνοιγμα του κουτιού, στο τύρι που μας τυχώνει, στην πρώτη δαγκονιά. Στα επιλεγμένα υλικά που ενώνονται μοναδικά, δημιουργώντας μια πίτσα που αποθεώνει τη γεύση. Απόλαυσε τώρα δύο πίτσες 10 τεμαχίων και μια sweet pizza Lotus Biscoff με 18 ευρώ. Pizza Fan.
2: Ανακοίνωση.
3: 84η έκθεση σύγχρονες δημιουργίες. Jewelry Show. Η ποιοτικότερη έκθεση κοσμημάτων, ορολογίων και ειδών δώρου.
4: 25 με 27 Σεπτεμβρίου στο ΜΕΚ Παιανίας.
3: Η είσοδος μόνο για εμπόρους.
4: Οργάνωση Αλφα Ωμέγα. Εκθέσεις επίπεδου.
0: Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε 1,5 λεπτό πριν από το τζάμπολ μεταξύ του Παναθηναϊκού και της ΑΕΚ στο πρώτο παιχνίδι του δεύτερου διεθνές τουρνουά της Ρόδου. Εδώ είναι το athletico.gr, εδώ είναι και το Action 24 που θα σας μεταδώσει και τα τρία παιχνίδια από το γήπεδο της Ρόδου, επαναλαμβάνω, του δεύτερου διεθνούς τουρνουά που γίνεται στο νησί. Παναθηναϊκός ΑΕΚ σήμερα στις 8 ζωντανά, σε πολύ λίγο. Αύριο στις 6 Παναθηναϊκός Σπάρτα Τσουμπότιτσα, πρωταθλήτρια Σερβίας. Και το πρόγραμμα κλείνει την Κυριακή με το ΑΕΚ Σπάρτακ στις 8 το βράδυ. Βλέπω Καλαϊτζάκη, Ματζούκα, Γκραντ, Μίτογλου και Γιαμπουσέλε για τον Παναθηναϊκό, Θανάση.
5: Ωραία, για να δούμε κάτι.
0: Ωραία, με τον Μίτογλου και τον Γιαμπουσέλε. Προσωπικά έχω πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δω ποιος θα παίξει στη θέση 5 σε αυτό το σχήμα, διότι οι πληροφορίες από αυτούς οι οποίοι παρακολούθησαν, είχαν την ευκαιρία να είναι στο κλειστό του Αγίου Θωμά, στο πρώτο φιλικό παιδί του Παναθηναϊκού κοντρά στο Μαρούσι, ανέφεραν ότι ο Γιαμπουσέλε δεν έπαιξε καθόλου στη θέση 5. Και αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να κρατήσουμε στο μυαλό μας, και αν μας δοθεί η ευκαιρία να το σχολιάσουμε στην συνέχεια. Είναι πάρα πολύ ευχάριστο το γεγονός ότι βλέπουμε τον Λευτέρη Ματζούκα στην πεντάδα του Παναθηναϊκού και γενικά το βλέπουμε στα μέρη μας, διότι μετά την θητεία του, την όχι πολύ μακριά θητεία του στο κολεγιακό μπάσκετ, αντιμετώπισε ένα πρόβλημα υγείας το οποίο τον κράτησε αρκετό καιρό εκτός. Πλέον ο Λευτέρης Ματζούκας είναι υγιέστατος και είναι και πάλι στο παρκέ. Για πάμε στον Ηλία Λιαλιώτη, ο οποίος κάτι έχει να μας μεταφέρει από τον πάγκο του Παναθηναϊκού.
2: Έτσι, να δώσουμε μια πρώτη εικόνα, γιατί νομίζω έχει σημασία. Σιγά σιγά θα μαθαίνουμε και εμείς τον Ζέλικο Ουμπράντοβιτς. Είναι χαρακτηριστικό ότι αφού έδωσε τις πρώτες οδηγίες στην πρώτη πεντάδα, στο πρώτο φιλικό του Παναθηναϊκού, πήγε και χαιρέτησε έναν τους συνεργάτες του αρχικά και μετά όλους τους παίχτες που κάθονται στον πάγκο, αλλά και τους συνεργάτες γενικότερα του Παναθηναϊκού, τον Δημήτρη Διαμαντίδη, τον Δημήτρη Κοντό και τον Νίκο Παπά και τον Φραγκίσκο Βαλβέρτη που βρίσκονται δίπλα από τον πάγκο.
0: Τζάμπολ στο μάτς με τον Μίτογλου να κερδίζει τον Τζόζεφ στον αέρα. Η ΑΕΚ που ξεκινάει με Λεκαβίτσιους, Μπάρκλεϊ, Τζόζεφ, τον Πίκνεϊ. Και δεν έχω δει ποιος είναι ο πέμπτος. Θανάση, αν μπορείς να με βοηθήσεις, ενώ ο Καλαϊτζάκης σηκώνεται για το πρώτο τρίποντο
5: αστοχή.
0: Ναι, ναι, Χρήστο.
6: Υπάρχει μια έκπληξη όσον αφορά την αποστολή της ΑΕΚ, γιατί ο Λάντερ Ζνόλι ήταν νοκάουτ μέχρι και πριν από μερικές ώρες. Μπήκε στη δωδεκάδα, ένιωσε καλύτερα, έκανε και ζέσταμα κανονικά και ζήτησε να παίξει. Άρα είναι παρόν για την ΑΕΚ. Η ΑΕΚ, η οποία ξεκινάει στην πεντάδα της με τον Νόλεϊ σε θέση 3, με τον Πίκνεϊ, ο οποίος είναι υποδοκιμή μάλιστα, είχε έρθει για την προετοιμασία λόγω και των απουσιών, και είναι ο Πίκνεϊ, ο Ντιάντρε Πίκνεϊ σε θέση 4.
0: Η ΑΕΚ με τον Λεκαβίτσιους να δίνει για τον Μπάρτλεϊ, είναι ο Καλαϊτζάκης πάνω του. Θα σηκωθεί, θα σουτάρει, θα βάλει το πρώτο καλάθι. 2-0 για την ΑΕΚ. Με το πρώτο jump shoot, ενώ βλέπω ένα πανό Θανάση Ζέλικο, καλώς ήρθε σπίτι σου, από τη θύρα 13 της Ρόδου για τον προπονητή του Παναθηναϊκού, ο οποίος τώρα σηκώνεται από τον πάγκο για να διαμαρτυρηθεί προς τους διαιτητές. Ο Γκραντ θα παίξει το pick and roll με τον Μίτογλου, αστοχή, έρχεται ο Γιαμπουσέλη, είναι άστοχος και αυτός, και πάλι ο Γκραντ από την πάσα του Καλαϊτζάκη, καθώς ο Παναθηναϊκός ανανέωσε την επίθεσή του. Ο Γκραντ θα πάρει τα βήματα από τον Λεκαβίτσιους, θα σηκωθεί, θα ευστοχήσει για το 2-2 από τον Τζέριαν Γκραντ.
7: Στην πρώτη συνεργασία που είδαμε του Γιαμπουσέλε με τον χειριστή, είδαμε τον Γάλλο να κάνει pop-out, δηλαδή αμέσως μετά το screen να τραβιέται στην περίμετρο μπας, και για να ανοίξει το χώρο στον χειριστή φυσικά, αλλά και για να βρει αυτός κατάσταση να εκτελέσει από μακριά.
0: Η κίνηση μέσα στο καλάθι από τον Τζόζεφ, πάρα πολύ ωραίο καλάθι από τον Σέντερ Τσάικ για το 4-2, δεύτερη φορά προβάδισμα για την ομάδα του Dragon Τσάκοτα. Ο Γκραντ θα δώσει για τον Καλαϊτζάκη φάουλ από τον Μπάρτλεϊ στην προσπάθεια του Καλαϊτζάκη να περάσει από το μαρκάρισμά του. Ο Μπάρτλεϊ το έκανε το φάουλ, το πρώτο για την ομάδα της Ένωσης. Ένα έχει και ο Παναθηναϊκός με τον Ντίνο Μίτογλου. Ο Γκραντ στην επαναφορά, φωνές από τον πάγκο της ΑΕΚ τώρα για το πώς θα συμπεριφερθούν αμυντικά οι παίκτες. Ο Γκραντ θα δώσει στο Γιαμπουσέλη μακριά από το πεδίο δράσης του. Ο Μίτογλου για τον Γκραντ, με τον Λεκαβίτσιους πάντα πάνω του. Ο Γκραντ πιο ψηλός, δίνει στο πλάι στον Λευτέρη Ματζούκα. Ένα βήμα προς τα πίσω, σουτ. Πρώτο τρίποντο στο μάτς από τον Λευτέρη Ματζούκα για το πρώτο προσπέρασμα του Παναθηναϊκού. 5-4 με αυτό το τρίποντο του Ματζούκα. Λεκαβίτσιους για την ΑΕΚ. Το επαναλαμβάνω και πάλι ότι η ατμόσφαιρα θυμίζει επίσημο παιχνίδι στο κλειστό της Ρόδου και είναι πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραίες οι εικόνες που βλέπουμε σε αυτό το τουρνουά που μεταδίδει ζωντανά το Αθλέτικο και το action 24 φάουλ που κερδίζει ο Ματζούκας, τον οποίο Θανάση τον βλέπω πολύ πολύ ενεργητικό.
7: Δραστήριος.
0: Μπράβο, και έτοιμος να πάρει πρωτοβουλίες ο Λευτέρης Ματζούκας.
7: Και μόνο χαρά μπορεί να μας προσφέρει αυτό.
0: Δεύτερο φάουλ για την ΑΕΚ, πρώτο για τον Λεκαβίτσιου. Ο Γκραντ είναι για τον Μίτογλου. Προσποίηση του Μίτογλου και πάλι ο Γκραντ με την μπάλα στην κατοχή του Καλαϊτζάκης. Ο Μίτογλου, ο Γκραντ και πάλι για τον Έλληνα φόρβορντ. Απελπιστικά άστοχο το σουτ που δοκίμασε, πήρε ο Νόλεϊ το rebound και θέλει να τρέξει την ένωση. Επιστρέφει ο Παναθηναϊκός, ο Νόλεϊ με τον Ματζούκα πάνω του. Πάει στην ατομική ενέργεια, πολύ ωραία. Θα αστοχίσει όμως μακρινό rebound από τον Καλαϊτζάκη που φεύγει στον ευνηδιασμό. Φάουλ από τον Πίκνεϊ και καλή κοντά του ο Μπράντοβιτς τον Μίτογλου για να του δώσει οδηγίες, την ώρα που ο Σάκοτα διαμαρτύρεται για το τρίτο φάουλ της ΑΕΚ. Εδώ και πάλι ο Νόλεϊ στέκεται, μάλλον ο Πίκνεϊ είναι, στέκεται πάει να τον περάσει ο Καλαϊτζάκης. Σφυρίζουν φάουλ οι διαιτητές, 7 και 4 για το φινάλε της πρώτης περίοδου εδώ στη Ρόδο. Παναθηναϊκός προηγείται με 5-4 της ΑΕΚ. Και ο Καλαϊτζάκης είναι στη γραμμή για δύο ελεύθερες βολές, τις πρώτες στο σημερινό μάτς.
7: Λίγο νωρίτερα είδαμε τον Τζέριαν Γκραντ και τον Λευτέρη Ματζούκα να κάνουν μια αλλαγή στην περιφερειακή γραμμή της άμυνας του Παναθηναϊκού. Θέλω να δω στη συνέχεια αν αυτή είναι η οδηγία την οποία έχει δώσει ο Ζέλικο Μπράντοβιτς ή έγινε αυτή η αλλαγή για κάποιο λόγο πάνω στη φάση και δεν είναι μια ρουτίνα που θα συνεχίσουν οι παίκτες του Παναθηναϊκού.
0: 2 στις 2 από τον Καλαϊτζάκη, 7-4 ο Παναθηναϊκός μπροστά με 3 και ο Λεκαβίτσιους για την ΑΕΚ παίρνει το σκρίν από τον Τζόζεφ, στέκεται, σουτάρει, το έχει αυτό το σουτ ο Λεκαβίτσιους.
7: Εδώ έγινε πάλι αλλαγή, είναι αυτό που λέγαμε, ο Γκραντ πήρε τον άνθρωπο ο οποίος έκανε την περιμετρική κίνηση που κατέληξε προς τη γωνία. Ο Ματζούκας έμεινε πάνω στο Λεκαβίτσιους, αλλά δέχτηκε το πουλάπ από τον Λιθουανό. Και το σκορ είναι 7-6 υπέρ του Παναθηναϊκού.
0: Έκανε λάθος ο Γκραντ στην προηγούμενη φάση, στην πάσα που προσπάθησε να βγάλει μέσα στη ρακέτα ο Μπάρτλεϊ. Φάουλ από τον Γιαμπουσέλε, νομίζω ότι είναι καθαρό. Εδώ ο Μπάρτλεϊ ζητάει ψηλά ότι του έγινε το φάουλ, αλλά οι διαιτητές αμέσως και οι δύο δείχνουν ότι έχει γίνει χαμηλά το φάουλ. Αυτό εξηγούν τώρα και στον Φρανκ Μπάρτλεϊ. Καλατζάκης ήταν στο φάουλ. Εδώ και πάλι η... Δεν ξέρω που το έχουν χρεώσει, ναι, στον Καλαϊτζάκη, όχι στον Μπάρτλεϊ, στον Γκραντ έχει χρεωθεί το φάουλ, όχι στον Καλαϊτζάκη έχω την αίσθηση. Αστόχησε η ΑΕΚ ο Γκραντ για τον Γιαμπουσέλε που θέλει να παίξει με πλάτη τον Πίκνεϊ. Ο Πίκνεϊ καλή άμυνα, ο Γιαμπουσέλε χρησιμοποιεί τον όγκο του και τη δύναμή του, βγάζει τον Καλαϊτζάκη και πάλι για τον Γιαμπουσέλε. Για να δούμε τι θα κάνει εδώ ο πρώην NBA-er που γυρίζει, κερδίζει το φάουλ. Είναι σχεδόν ανίκητος σε αυτό το παιχνίδι για Μπουσέλε από κάθε Ευρωπαίο.
7: Πάρα πολύ στοχευμένη η επίθεση του Παναθηναϊκού, διότι ξεκίνησε από την δεξιά πλευρά της επίθεσης. Ο Γιαμπουσέλε δεν βρήκε τη φάση, δεν εκβίασε, μοίρασε την μπάλα η οποία πήγε στη γωνία, κυκλοφόρησε. Ο Γιαμπουσέλε έμεινε αυτή τη φορά στο αριστερό πώς την μπάλα, όμως ξαναπήγε εκεί, που σημαίνει ότι ήταν μια επίθεση η οποία είχε ως στόχευση τον Γιαμπουσέλε να παίξει στο post απέναντι στον Πίκνεϊ.
0: 4 τα ομαδικά φάουλ της ΑΕΚ από το επόμενο. Παναθηναϊκός θα πηγαίνει στη γραμμή των βολών, εδώ που είναι τώρα και ο Γιαμπουσέλε. Ευστοχή στην πρώτη, 8-6 για τον Παναθηναϊκό. Έτοιμος και για τη δεύτερη ελεύθερη βολή του ο Γάλλος. Μία από τις μεγαλύτερες φετινές μεταγραφές του Παναθηναϊκού. Αστοχή, αλλά θα έχουμε τίποτα δεν θα έχουμε. Γιατί μπήκε νωρίτερα παίκτης του Παναθηναϊκού.
7: Ο Ματζούκας νομίζω.
0: Η μπάλα είναι στην επαναφορά για την ΑΕΚ. Με τον Λεκαβίτσιους πάντα να είναι αυτός που κατεβάζει την μπάλα. Μπροστά του είναι ο Τζέριαν Γκραντ. 5-48 για το φινάλε της πρώτης περίοδου. 8-6 ο Παναθηναϊκός προηγείται της Ένωσης. Ο Λεκαβίτσιους σε μια ίδια κίνηση και πάλι μέσα από τον Λεκαβίτσιους.
7: Εντυπώσει.
0: Εξαιρετικό κοντοπίθαρο.
7: Ήταν εντυπωσιακή η συνεργασία αυτή, η εκτέλεση του play από τους παίκτες της ΑΕΚ. Ήταν στο τέλειο timing, δηλαδή ήταν η τέλεια επίθεση αυτή που εκτέλεσε νωρίτερα η ΑΕΚ.
0: Ο Νόλεϊ στον ευνηδιασμό για την Ένωση, ζητάνε βήματα οι φίλοι του Παναθηναϊκού. Παίζεται λένε οι διαιτητές, ο Λεκαβίτσιους Ένα σούτ από τον Τζόζεφ με ταμπλό μέσα και πάλι μπροστά η ΑΕΚ. 18, πάμε στον Ηλία Λαλιώτη, στον πάγκο του Παναθηναϊκού.
2: Ο Ζέλικο Μπράντοβιτς δίνει συνεχώς οδηγίες στους παίκτες του, κυρίως σε ό,τι έχει να κάνει το αμυντικό κομμάτι. Δεν έμεινε ικανοποιημένος από τον τρόπο που αμύνθηκε ο Παναθηναϊκός στα τελευταία pick and roll της ΑΕΚ και γι' αυτό πραγματοποιεί τις πρώτες αλλαγές στην αναμέτρηση. Θα περάσουν σε πολύ λίγο οι Φρανσίσκο, Μπάντιο και Ματία Διεθόρη.
0: Τρεις μαζεμένες αλλαγές ετοιμάζει ο Ζέλικο Μπράντοβιτς, ενώ ο Παναθηναϊκός ισοφάρισε σε 10-10 πάλι με τον Ματζούκα. Ακόμα ένα καλάθι από τον Λευτέρη Ματζούκα, πρώτο σκόρερ μέχρι τώρα με 5 πόντους. Ο Μπάρτλεϊ κερδίζει το φάουλ και πάμε γρήγορα στο Χρήστο Τσάλτα στον πάγκο της ΑΕΚ.
6: Είδαμε νωρίτερα τον Λεγκαβίτσιους να εκτελεί με ατομική προσπάθεια. Είναι κάτι το οποίο υπάρχει στο ρεπερτόριο της ΑΕΚ από την περσινή σεζόν. Ενώ για πρώτη φορά θα περάσει το παρκέ ο Γιαννούλης Λαρετζάκης, ντεμπούτο με την ΑΕΚ, παίρνει την θέση. Και ο Κατσίβελης θα μπει, αλλά το σημαντικό είναι ότι κάνει ντεμπούτο ο Γιαννούλης Λαρετζάκης μετά τις βολές του Φρανκ Μπάρκλεϊ που θα εκτελέσει. Λέγαμε λοιπόν για τον Λεγκαβίτσιους ότι είναι ένα κομμάτι του παιχνιδιού το οποίο το θέλει ο Σάκοτα από τον Λιθουανό, να εκτελεί δηλαδή σε καταστάσεις pull-up μετά από τρίπλα. Είναι από τα δυνατά σημεία του Λεγκαβίτσιους αυτό. Ενώ είδαμε και ένα παιχνίδι που δεν βλέπαμε πέρυσι τόσο πολύ, τη δράση pick and roll με τον Τζόζεφ, ο οποίος είναι κατεξοχήν ψηλός pick and roll, και ο Λεγκαβίτσιους τον τροφοδότησε με δύο πάσες.
0: Σκορδίλης και Κατσίβελης μέσα, ετοιμάζεται και ο Λαρετζάκης, θα μπει στη θέση του Μπάρτλεϊ αν ευστοχίσει στην δεύτερη βολή. Ενώ πάμε στον Ηλία Λαλιώτη γρήγορα.
2: Χαρακτηριστικό ότι βρισκόμαστε στην περίοδο της προετοιμασίας και κάθε λεπτομέρεια μετράει. Ο Ζέλικο Μπράντοβιτς κάθισε με το πινακάκι και στους τρεις παίκτες στους οποίους έκανε αλλαγή έδειξε κάποια πράγματα που ήθελε να κάνουν καλύτερα στην άμυνα σε αυτά τα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης.
0: Λεσόρ και Φρανσίσκο στο παρκέ για τον Παναθηναϊκό. Νάτος συστήνεται ο κύριος Φρανσίσκο με μια πολύ ωραία ενέργεια και το πρώτο του καλάθι για το 12-10.
7: Εάν μπορούμε να ξαναδούμε τη φάση. Ναι, το καλάθι αυτό το έχει βάλει ο Γιαμπουσέλε, δεν το έχει βάλει ο Φρανσίσκο.
0: Στο screen που κάνει.
7: Ο Γιαμπουσέλε είναι αυτός ο οποίος εμποδίζει τον παίκτη του να πάει να δώσει τη βοήθεια στο drive που κάνει ο Φρανσίσκο, ο οποίος τελικά έχει έναν αεροδιάδρομο μπροστά του για να εκτελέσει.
0: Έχει περάσει το μάτς και ο Μπαντιό για τον Παναθηναϊκό. Ετοιμάζεται και ο Χουάντσο, ο οποίος τώρα θα μπει αντί του Γιαμπουσέλε, και μπαίνει και ο Μπόγκα αντί του Ματζούκα. Και οι πέντε αλλάζουν σχεδόν στα μισά της πρώτης περίοδου από τον Ζέλικο Μπράντοβιτς, πλέον με νέα εντελώς πεντάδα, με Φρανσίσκο, Μπαντιό, Μπόγκα, Χουάντσο και Λεσόρ από το 1 έως το 5, ενώ για την ΑΕΚ πέρασε και ο Γιαννούλης Λαρετζάκης. Ο Φρανσίσκο ολοκληρώνει επιτυχημένα αυτό το έμεσο τρίποντο για το συν 3 του Παναθηναϊκού, 13-10 στα 4 και 17 για τη λήξη της πρώτης περίοδου εδώ στην Ρόδο. Και η ΑΕΚ με τον Νόλεϊ και τον Παναθηναϊκό.
7: Παναθηναϊκό να προσπαθεί να πιέσει πάρα πολύ ψηλά.
0: Σωστά. Ο Νόλεϊ που πάει τα βάζει με όλους, βγάζει για τον Πίκνεϊ, αυτός θα αστοχίσει. Ο Λεσόρ θα πάρει το rebound, θα αφήσει στον Φρανσίσκο που θέλει να τρέξει ο Γάλλος γκάρ του Παναθηναϊκού, Χουάντσο για τον Μπόγκα. Μπόγκα, ο άνθρωπος που επί της ουσίας έφερε εκτός Παναθηναϊκού τον Οσμάν. Είναι κάτι που θέλω να αναλύσουμε στη συνέχεια, Θανάση, ή μετά το παιχνίδι και αύριο.
7: Θα περιμένω να ακούσω με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον την άποψή σου.
0: Βεβαίως. Ο Οσμάν, ο οποίος θα επισκεφτεί τους πρώην συμπαίκτες του την άλλη εβδομάδα. Στο Παύλος Γιαννακόπουλος με τη φανέλα του ΠΑΟΚ. Η μπάλα στην επαναφορά με τον Μπαντιό ο Παναθηναϊκός. Ζέλικο Μπράντοβιτς και Ντράγκαν Σάκοτα πάντα όρθιοι, δίνουν οδηγίες, αντιμετωπίζουν και αυτοί το μάτς σαν να είναι επίσημο. Άλλωστε τώρα χτίζονται οι ομάδες τους, τώρα μπαίνουν οι βάσεις για αυτά που θα δούμε κατά τη διάρκεια της χρονιάς. Ο Μπόγκα δεν έχει προλάβει, έχω την εντύπωση, στο χρονόμετρο, αλλά όπως και να έχει, αστόχησε και πήρε ο Κατσίβελης που δίνει στο Λαρετζάκι. Να το τρίποντο από τον Λάρη, είναι άστοχο, η μπάλα δεν του κάνει το χατήρι, μπαίνει και βγαίνει. Λεσόρ ακόμα ένα rebound. Νομίζω έχει ήδη 3 rebound ο Ματίας Λεσόρ.
7: Και ο Ντράγκαν Σακοντά χειροκροτεί την επίθεση της ΑΕΚ, η οποία στο transition κατέληξε με ένα τρίποντο, αλλά ήταν ανοιχτό τρίποντο, ήταν καλή επιλογή και ο coach χειροκροτεί.
0: Ο Μπαντιό θα χάσει, θα πέσει το έδαφος, θα διεκδικήσουν 3-4 στην μπάλα. Τζάμπολ από τους διαιτητές. Σωστά. Εδώ ο Μπαντιό προσπάθησε να περάσει, έχασε την μπάλα. Βούτυξε για να την πιάσει, πήγε για βοήθεια και ο Λεσόρ, έπεσαν και δύο παίκτες της ΑΕΚ. Έχουμε την μπάλα υπέρ της Ένωσης, καθώς το βελάκι δείχνει ΑΕΚ. Βλέπουμε και εικόνες από τις εξέδρες. ξαναλέω, από ένα πέταλο οι πιο οργανωμένοι φίλοι των ομάδων που βρίσκονται εδώ στο κλειστό της Ρόδου. Κατσίβελης με την μπάλα στην κατοχή του, τον ακολουθεί ο Φρανσίσκο. Θα δώσει για τον Σκορδίλη, θα σηκωθεί με ένα σουτάκι αστοχή, αλλά έρχεται για να πάρει πολύ ωραία το rebound ο Πίκνεϊ και να σκοράρει βάζοντας τους πρώτους του πόντους για το 13-12, 2-40 για την πρώτη περίοδο, που μέχρι τώρα σε αυτά τα πρώτα 7,5 λεπτά είναι ντέρμπι. Υπέροχη ασίστ από τον Φρανσίσκο για τον Χουάντσο Ναγκόμεθ και το 15-12 από τους πρώτους πόντους και του Ισπανού, ο οποίος χθες στο ταμπλετάκι του έβλεπε τη Μάλαγα, τον αδερφό του. Δεν χάνει παιχνίδι του αδερφού του, και χθες, παρά το γεγονός ότι ερχόταν από το αεροδρόμιο, παρακολουθούσε το αίμα του τον Γουίλι Ενανγκόμεθ. Ο Κατσίβελης δεν έβγαλε μια καλή πάσα τώρα, ο Λαρετζάκης, με συγχωρείτε, προς την ελεύθερη γωνία, εκεί όπου ήταν ένας συμπαίκτης του. Μπάλα κατευθείαν εκτός αγωνιστικού χώρου για τον Παναθηναϊκό, ενώ Σάκοτα διαμαρτύρεται και πάλι. Τι λέει, Χριστό, δεν ξέρω αν άκουσες, αν έχει παράπονο από τους διαιτητές ο Ντράγκαν Σάκοτα.
6: Για τις προηγούμενες φάσεις έλεγε, και ειδικά για τη φάση του Πίνκνεϊ λίγο νωρίτερα, ο οποίος αστόχησε, όχι για το καλάθι που έβαλε, λίγο νωρίτερα για το άστοχο σουτ. Και διαμαρτυρήθηκε για επαφή στον Λαρετζάκη πριν γίνει το λάθος.
0: Εδώ είδαμε και πάλι τον Λαρετζάκη με την άμυνα του Φρανσίσκο. Πολύ ωραία ενέργεια από τον Γάλλο. Αστοχή, δεν του κάνει το χατήρι μπάλα. Πήρε το rebound ο Σκορδίλης και άφησε για τον Κατσίβελη. Λαρετζάκης για την ΑΕΚ με τον Φρανσίσκο μπροστά του. Εμένα μου αρέσει το ότι βλέπω και τρεις Έλληνες στο πάρκε τώρα από πλευρά ΑΕΚ. Κατσίβελης φάουλ από ποιον? Από τον Χουάντσο. Ναι. Αυτόν δείχνει ο διαιτητής, τον Χουάντσο, ότι έχει κάνει το φάουλ στον Κατσίβελη. Είναι το τέταρτο για τον Παναθηναϊκό, αλλά έχω την εντύπωση ότι έχει δοθεί στην προσπάθεια για σουτ. Αυτό δείχνει διαιτητής.
5: Εδώ διάβασε πάρα πολύ καλά ο Κατσίβελης την ανετοιμότητα που είχε στα πόδια ο Χουάντσο, ανεβαίνοντας και πλησιάζοντας προς τον Κατσίβελη. Κατάλαβε ότι δεν είχε ισορροπία στο σώμα, το έβαλε τα αριστερά, πέρασε εύκολα τον Ισπανό με αποτέλεσμα να κερδίσει το φάουλ. Από την άλλη πλευρά, αυτό που μου κάνει εντύπωση μέχρι τώρα στον τρόπο που επιτίθεται ο Παναθηναϊκός είναι ότι βλέπουμε πως οποιοδήποτε χειριστής έχει την μπάλα στα χέρια του είναι aggressive, είναι επιθετικός. Θέλουν να βάλουν κάτω την μπάλα οι παίκτες του Παναθηναϊκού, θέλουν να δημιουργήσουν πλεονέκτημα. Η κυκλοφορία της μπάλας είναι καλή έως τώρα. Δεν έχει σημασία εάν σε σχεδόν 8 λεπτά ο Παναθηναϊκός έχει πετύχει 15 πόντους. Είναι η τάση αυτή που παρουσιάζεται από τους παίκτες του Ομπράντοβιτς πάνω στο παρκέ του κλειστού της Ρόδου.
0: Έχασε δύο βολές ο Κατσίβελης, κέρδισε φάουλ ο Μπαντιό για δύο δικές του ελεύθερες βολές, ενώ ετοιμάζεται αλλαγή για την ΑΕΚ. Περνάει στο παρκέ ο Τσαλμπούρης αντί του Πίκνεϊ. Καλή παρουσία, Χρήστο, Τσάλτα, του Πίκνεϊ μέχρι τώρα.
6: Στιγμής είναι πάρα πολύ μαχητικός. Πηγαίνει δυνατά στις φάσεις. Ένα από τα δυνατά σημεία του είναι το rebound, γιατί έχει πάρα πολύ καλό timing με την μπάλα. Το έδειξε και στα φιλικά της Κωνσταντινούπολης. Και μέχρι στιγμής είναι ένας παίκτης ο οποίος παλεύει για τη θέση του, παλεύει για το ρόλο του και δείχνει αρκετά μαχητικό πρόσωπο.
0: Πρώτος πόντος και για τον Μπαντιό με την πρώτη εύστοχη βολή του, έτοιμος και για τη δεύτερη στο 1:48 πριν το φινάλε της πρώτης περίοδου. 2-2 και η μέγιστη διαφορά έως τώρα στο μάτς με τον Παναθηναϊκό να είναι στο συν 5, 17-12. Ο Κατσίβελης με τον Φρανσίσκο, βγαίνει ο Μπάρκλεϊ, προσπαθεί να βγει από το μαρκάρισμα του Μπόγκα.
5: Τρομερή άμυνα του Μπόγκα. Τρομερή άμυνα του Μπόγκα.
0: Ο Κατσίβελης άλλαξε με τον Τσαλμπούρη, Λαρετζάκης ψάχνει ελεύθερο συμπαίκτη, ο Χουάντσο κλέβει, παίρνει ο Φρανσίσκο για ένα εύκολο lay-up και για το 19-12 που αναγκάζει τον Ντράγκαν Σάκοτα να ζητήσει το πρώτο time-out στο μάτς, 1:23 πριν από το φινάλε της πρώτης περίοδου, με τον Παναθηναϊκό να ανοίγει τη διαφορά στους 7 πόντους. Θανάση, τι βλέπεις μέχρι τώρα?
5: Έχω την αίσθηση ότι αυτό το line-up που χρησιμοποιεί ο coach ο Μπράντοβιτς, αυτή η πεντάδα είναι η πιο αποδοτική αμυντικά, είναι η πιο πιεστική, έχει δημιουργήσει αρκετά προβλήματα στην ΑΕΚ και στην κυκλοφορία της μπάλας, αλλά και σε οποιαδήποτε προσπάθεια δημιουργίας πλεονεκτήματος από τους παίκτες της ΑΕΚ, όπου είχαν κάνει εξαιρετική δουλειά. Και γενικά βλέπουμε τον Παναθηναϊκό να προσπαθεί να πιέσει μακριά από το καλάθι του. Αυτό είναι κάτι το οποίο νομίζω ότι μπορούμε να το κρατήσουμε ως ένα πρώτο δείγμα
7: τη σημερινή εικόνα του Παναθηναϊκού για τη συνέχεια.
0: Παναθηναϊκός που έχει τρέξει ένα σερί στα τελευταία λεπτά και προηγείται με 7 πόντους, 19, 12, 1 και 23 πριν από το φινάλε της πρώτης περίοδου, με τον Ματζούκα και τον Φρανσίσκο να έχουν από 5 πόντους. Εδώ βλέπουμε τι έχει κάνει ο Φρανσίσκο από την ώρα που έχει μπει στο παρκέ. Καλάθι και φάουλ στο ξεκίνημά του. Μια πολύ ωραία assist στον Χουάντσο Έρναν Γκόμεθ. Και εδώ αντιστρέφονται οι ρόλοι. Ο Χουάντσο, το κλέψιμο, assist για τον Φρανσίσκο. Πάμε στο Χρήστο Τσάλτα να μας πει τι οδηγίες έδωσε ο Σάκοτα. Γρήγορα.
6: Είναι και η εκτέλεση του Νόλεϊ στην επόμενη φάση. Ενώ να πούμε ότι παρασχέθηκαν και οι πρώτες βοήθειες στον Δημήτρη Κατσίβελη που ένιωσε έναν πόνο στον αριστερό αντίχειρα.
0: Ηλίας Λαλιώτης για τον πάγκο του Παναθηναϊκού.
2: Πώς θέλει να μείνεται η ομάδα του στη pick and roll άμυνα, έδειξε ο Τζέλικο Μπράντοβιτς αρχικά και μετά έδειξε ένα σύστημα για την επόμενη επίθεση του Παναθηναϊκού με κύριο εκφραστή του Ματίας Λεσόρ.
0: Μακριά από το καλάθι ο Σκορδίλης, αφήνει για τον Λαρετζάκη, έχει πέσει πάνω του ο Λεσόρ. Τώρα η μπάλα στον Σκορδίλη, κερδίζει το φάουλ. Πολύ ωραίο το παιχνίδι εδώ της ΑΕΚ με τον Λαρετζάκη να παίρνει πάνω του τον ψηλό και να βρίσκει καλή πάσα για τον Σκορδίλη, ο οποίος κερδίζει το φάουλ από τον Μπαντιό ή από τον... από τον Μπαντιό είναι το φάουλ, το πρώτο φάουλ για τον Μπαντιό και πάλι στις βολές ο Σκορδίλης. Η ΑΕΚ που δεν τα πάει καλά από τη γραμμή της φιλανθρωπίας έως τώρα. Έχω την εντύπωση, Χρήστο, ότι έχει 0 στις 4.
6: Δύο χαμένες ο Μπάρκλεϊ, δύο ο Κατσίβελης.
0: Σπάει το ρόδι ο Σκορδίλης και ξεκολλάει και την ΑΕΚ από το 12.
6: Στοιχείο το οποίο το θέλει ο Ντράγκαν Σάκοτα. Το μίσμα, το διάβασμα δηλαδή στο ψηλό. Διάβασε τη φάση εδώ ο Λαριτζάκης και πάσαρε γρήγορα στον Σκορδίλη.
0: 19-13 και 19-14 τώρα από τις δύο εύστοχες ελεύθερες βολές του Σκορδίλη. Ο Φρανσίσκο ως ηθήνων νους του Παναθηναϊκού όταν βρίσκεται στο παρκέ φάουλ από τον Σκορδίλη που έπεσε άτσαλα πάνω στον Γάλλο γκάρτ του Παναθηναϊκού. Θα έχει πολύ μπάλα στα χέρια του Φρανσίσκο, θα έχει πολύ μπάλα στα χέρια του ο Ναν όταν γυρίσει Θανάση, θα έχει πολύ μπάλα στα χέρια του όταν είναι στο παρκέ και ο Σλούκας. Πόσες μπάλες υπάρχουν?
5: Θα περιμένουμε να δούμε τη συνέντευξη του Σιλβέν Φρανσίσκο στο Αθλέτικο, διότι απαντάει και σε αυτό και δεν θα ήθελα να σου κάνω σπούλιο τώρα.
0: Okay. Είναι ό,τι πρέπει για το τρέιλερ της συνέντευξης. Ό,τι πρέπει πραγματικά. Φρανσίσκο αστόχησε στην πρώτη βολή, εύστοχο στη δεύτερη. Στο σύν 6 ο Παναθηναϊκός, 20-14 με το Γάλλο να είναι πια πρώτος σκόρερ στο μάτς. Με 6 πόντους ξεπερνάει τον Ματζούκα. Και η μπάλα στα χέρια του Κατσίβελη με τον Γάλλο μπροστά του. Ο Μπάρτλεϊ θα βγει, θα εκτελέσει απευθείας χωρίς να το σκεφτεί. Αστοχή ο Σκορδίλης στο μακρινό rebound για την ανανέωση της επίθεσης της ΑΕΚ. Μπάρτλεϊ στο πλάι για τον Τσαλμπούρη. Μπαίνει και τα βάζει με όλους και κερδίζει φάουλ από τον Λεσόρ. Ο ψηλός της Ένωσης.
5: Καλή επίθεση από την ΑΕΚ, η οποία βρήκε τον ανοιχτό παίχτη. Έγινε το drive, η άμυνα του Παναθηναϊκού δεν είχε ισορροπήσει. Βρέθηκε ο Λεσόρ πάνω στον Τσαλμπούρη, αλλά έκανε το λάθος. Αυτό είναι ένα σχήμα που δεν ξέρω, Χρήστο, αν μας ακούς, πιστεύεις ότι θα το δούμε στη διάρκεια του πρωταθλήματος, δηλαδή και με Μπάρτλεϊ και με Λαρετζάκη?
6: Ναι, ιδίως σε καταστάσεις όταν θα τελειώνουν τα παιχνίδια, νομίζω ότι αυτοί οι δύο θα είναι από τους καθοριστικούς παράγοντες στο παιχνίδι της ΑΚ. Και βλέπουμε από την προετοιμασία επίσης ότι παγιώνει τον Τζαλμπούρη σε θέση 4 ο Ντράγκαν Σάκοτα.
5: Για να πάρει... νομίζω ήταν αυτό.
6: Ναι, ναι. Τον έχει παγιώσει εκεί για να πάρει το μακρινό του σουτ, να ανοίξει το γήπεδο περισσότερο.
5: Ναι, για το spacing, τις αποστάσεις και όλα αυτά.
0: Τσαλμπούρης ευστοχή στην πρώτη βολή, μειώνει σε 20-15, 29 δευτερόλεπτα και 4 δέκατα βλέπουμε στο ρολόι μας. Το λέω γιατί υπάρχει ένα πρόβλημα με το ρολόι που βλέπει ο κόσμος. Ευχαριστούμε για τη συμμετοχή. Περισσότεροι από 10.000 άνθρωποι στο YouTube του Αθλέτικο αυτή τη στιγμή και φυσικά πολλοί κόσμος στο Action 24 για ένα πολύ μεγάλο αθλητικό γεγονός που δείχνουμε από το Αθλέτικο και το Action 24. Ο Φρανσίσκο στα 13 δευτερόλεπτα, 7 για τον Παναθηναϊκό, δίνει για τον Μπόγκα στον Λεσόρ. Ο Λεσόρ θα αστοχίσει, αλλά υπάρχει φάουλ. Ναι, φάουλ είναι νομίζω. Δύο βολές για τον Γάλλο σέντερ του Παναθηναϊκού. Αρκετοί Γάλλοι στον φετινό Παναθηναϊκό. Βρήκε παρέα ο Λεσόρ.
5: Αρκετοί Γάλλοι στο ελληνικό πρωτάθλημα.
0: Σωστά, σωστά. Ο Ματζούκας σηκώνεται για να περάσει η Λία Λαλιώτη για την τελευταία άμυνα, σωστά.
2: Σωστά, θα μπει στη θέση του Λεσόρ ο Λευτέρης Ματζούκας, ο οποίος το πρώτο του περάσμα τα πήγε εξαιρετικά και πήρε, όταν έγινε αλλαγή, πήρε πάρα πολλά μπράβο από τον Ζέλκο Γκράντοβιτς και του έδωσε χέρι και ήταν πάρα πολύ ικανοποιημένος από την απόδοσή του. Να θυμίσω ότι έχει και 5 πόντους ήδη ο Ματζούκας στο διάστημα που αγωνίστηκε.
0: Ο Γκράντοβιτς που είδαμε ίσως για πρώτη φορά σήμερα το αγριεμένο του βλέμμα πριν από λίγα δευτερόλεπτα. Δεν είμαι σίγουρος για το ποιον κοιτούσε, αλλά με κάποιον έχει αγριέψει ο Λεσόρ. Ευστόχησε στην πρώτη βολή, ευστοχή και στη δεύτερη. 22-16 στο συν 6 ο Παναθηναϊκός. Ματζούκας και Γιαμπουσέλε αντί του Φρανσίσκο και του Λεσόρ για την τελευταία άμυνα του Παναθηναϊκού στα 7 δευτερόλεπτα και 2 δέκατα με το Λαρετζάκι στην επαναφορά. Μακρινή πάσα στον Κατσίβελη. Ο Κατσίβελης γυρίζει και κερδίζει φάουλ. Εδώ τώρα θα αγριέψει σίγουρα ο Μπράντοβιτς.
7: Ήταν το τελευταίο πράγμα που ήθελε ο coach Παναθηναϊκού.
0: Και αγρίεψε και τώρα φωνάζει. Και φωνάζει το Λεσόρ για να τον ξαναπεράσει στο παρκέ. Εδώ τον βλέπετε στους δέκτες σας. Και σηκώνει και άλλον παίκτη. Είναι έξαλλος.
7: Φρανσίσκο.
0: Και το Φρανσίσκο. Κατσίβελης ευστοχή στην πρώτη βολή. 22-17, αλλά δεν μετράει. Ως μη γενόμενη η πρώτη βολή από τον Κατσίβελη. Δεν είχαν συνεννοηθεί οι διαιτητές για το αν θα γίνουν τώρα οι αλλαγές ή μετά τις βολές του Κατσίβελη. Ο Κατσίβελης με το δίκιο του άνθρωπος την έβαλε τη βολή και τώρα του λένε ότι δεν μετράει. Δεν ξέρω, Χρήστο, τι μπέρδεμα έχει γίνει.
6: Ο διαιτητής είχε δείξει ότι να περάσει ο παίχτης. Ο δεύτερος διαιτητής είχε δει ότι δεν είχε δει μάλλον ότι έμπαινε ο Λεσόρ και γι' αυτό υπήρξε το μπέρδεμα.
0: Ευχαριστούμε πολύ και τον Χρήστο Τσάλτα. Χρήστος Τσάλτας και Ηλίας Λαλιώτης πάντα πολύ βοηθητικοί. Τελικά η βολή μέτρησε. Αστοχή στη δεύτερο Κατσίβελης rebound από τον Κουάντσο. Δίνει για τον Μπαντιό. Ο Μπαντιό στο σουτ είναι άστοχος. 22-17. Τέλος πρώτης περίοδου. Ο Παναθηναϊκός στο συν 5. Ένα μικρό break και επιστρέφουμε εδώ στο κλειστό της Ρόδου.
8: Έχω μια ιστορία να σου πω. Για ένα σύλλογο μεγάλο και τρανό. Είμαι από τη Λεωφόρο. Είμαι Παναθηναϊκός. Και να θυμάσαι ένα πράγμα. Εγώ τον πάω μου τον αγαπώ. Γιατί τον γνώρισα από παιδί μικρό. Και ποτέ, ποτέ δεν τον αφήνω να παίζει δίχως οπαδούς.
9: Ένα Black Camp.
10: Εγώ Φιλέα.
11: Είμαι φαν του Double Decker.
9: Και τα δύο είναι ταυτισμένα με το Λονδίνο.
11: Εγώ γιατί νιώθω σαν να είμαστε στην Ελλάδα.
9: Με 0% προμήθεια για αγορές στο εξωτερικό είναι σαν να πληρώνεις σε ευρώ.
11: Χωρίς όρια ποσού και χρονικούς περιορισμούς.
12: Επιπλέον, δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση, εξαργύρωση bonus πόντων σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean. Ταξιδεύω καλύτερα με κάρτες Aegean bonus Visa της Alpha Bank.
0: Εδώ είμαστε, Παναθηναϊκός ΑΕΚ 22-17 στο πρώτο δεκάλεπτο της μεγάλης φιλικής αναμέτρησης που βλέπετε ζωντανά από το Action 24 και από το YouTube του Αθλέτικο. 6 στις 13 βολές ο Παναθηναϊκός, 6 στις, μάλλον όχι, 9 στις 11 βολές ο Παναθηναϊκός, 5 στις 10 η ΑΕΚ, 1 στα 3 τρίποντα για τους πράσινους, 0 στα 2 από την Ένωση, 8-6 τα rebound, 4-2 η assist, 2-2 τα λάθη για τις δύο ομάδες. Αυτό είναι το στατιστικό της πρώτης περίοδου από το κλειστό της Ρόδου. Δεν ξέρω, Ηλία, αν ήθελες κάτι να μας πεις. Ναι.
2: Λοιπόν, έτσι θα είναι η ζωή με τον Ζέλικο Μπράντοβιτς για τους παίκτες του Παναθηναϊκού. Γιατί σας έλεγα λίγο νωρίτερα, όταν μπήκε ο Ματζούκας για δεύτερη φορά μέσα στο παιχνίδι, σας έλεγα ότι του έδωσε πολλά μπράβο ο Ζέλικο Μπράντοβιτς. Φυσικά, όπως καταλαβαίνετε, μετά το φάουλ που έκανε στο τέλος της περίοδου, του έκανε έντονες παρατηρήσεις βγαίνοντας από το παιχνίδι πριν δώσει τις οδηγίες του για το time out. Σε ό,τι αφορά το time out, οι οδηγίες του ήταν για το κεντρικό pick and roll που θα τρέξουν ο Φρανσίσκο με τον Λεσόρ. πώς τις εναλλακτικές επιλογές που θα έχει ο Φρανσίσκο, είτε για να εκτελέσει είτε για να πασάρει στον σέντερ του Παναθηναϊκού.
0: Γρήγορα ο Χρήστος Τσάλτας για το τι έλεγε ο Ντράγκαν Σάκοντα στη γραμματεία, Χρήστο, αν είδα καλά.
6: Για το στατιστικό ήθελε να μάθει αν θα μπορεί να υπάρξει στατιστικό για τους πάγκους, γιατί δεν πήραν οι πάγκοι.
0: Βέβαια, πρέπει να πάρουν στατιστικό οι πάγκοι. Πρέπει να πάρουν στατιστικό οι πάγκοι, οπωσδήποτε. Ο Λεσόρ θα χάσει την μπάλα από την πολύ καλή άμυνα που έπαιξε ο Τζόζεφ πάνω του και ο Μπάρτλεϊ τώρα για την ΑΕΚ, η οποία έχει την ευκαιρία να μειώσει από αυτό το μείον 5 στο οποίο βρίσκεται ο Μπάρτλεϊ για τον Τσαλμπούρη. Έρχεται κοντά ο Λεκαβίτσιους για να πάρει χέρι με χέρι την μπάλα και πάλι ο Μπάρτλεϊ δεν σουτάρει για 3, κάνει την προσποίηση αστοχή. Rebound από τον Κουάντσο που δίνει για τον Μπόνγκα. Ο Μπόνγκα, ο Φρανσίσκο, ο Λεσόρ, ο Κουάντσο και ο Μπατιό για τον Παναθηναϊκό. Λαρετζάκης, Λεκαβίτσιους, Τσαλμπούρης, Μπάρτλεϊ και Τζόζεφ, οι 5 για την ΑΕΚ σε αυτό το ξεκίνημα της δεύτερης περίοδου. Λεκαβίτσιους πάει, τα βάζει με όλους. Εξαιρετικός ο Λεκαβίτσιους. 6 πόντους, 2 ασίστ μέχρι τώρα, 22-19. Το παίρνει πάνω του και μειώνει στους 3, Θανάση.
7: Είδαμε νωρίτερα ότι ο Παναθηναϊκός προσπάθησε να σταματήσει τον Λεσόρ στο low post. Επίσης, από την αρχή του αγώνα, ο τρόπος με τον οποίο οι πράσινοι αντιμετωπίζουν τα pick and roll με χειριστή τον Μπάρκλεϊ είναι λίγο πιο συντηρητικά, υπό την έννοια ότι ο παίκτης ο οποίος μαρκάρει τον ψηλό είναι σε μια θέση αναμονής, drop λέγεται, είναι λίγο πιο πίσω, δηλαδή στην πραγματικότητα επιτρέπει στον Μπάρκλεϊ να δοκιμάσει ένα pull-up που δεν είναι και το καλύτερο, το πιο δυνατό σημείο του έτσι κι αλλιώς.
0: Φάουλ από τον Μπόνγκα υπέρ της ΑΕΚ, είναι πάνω στον Μπάρτλεϊ το φάουλ από τον Μπόνγκα. Στα δύο φάουλ έως τώρα είναι ο Μίτογλου, από τη μία πλευρά Πίκνεϊ, Σκορδίλης και ο Μπάρτλεϊ, από την πλευρά της ΑΕΚ. Λάθος από την ΑΕΚ, παίρνει ο Φρανσίσκο, περιμένει να ανέβουν και οι συμπαίκτες του, κάνει λάθος πάσα. Πιο ψηλά την ήθελε ο Λεσόρ. Αυτό του λέει του συμπατριώτη του και συμπαίκτη του, ότι ήθελε μια καλύτερη πάσα εδώ ο Λεσόρ από τον Φρανσίσκο. Πάσα ήταν χαμηλά.
7: Και κατά την προσφυλή του συνήθεια ο Ζέλικο Μπρόντοβιτς σηκώνεται σε αυτή τη φάση και μιλάει στους παίκτες του πάγκου. Η σκέψη του Φρανσίσκο εδώ δεν ήταν κακή, γιατί υπήρχε ξεκάθαρο μισμάτ του Λεσόρ με το Λεκαβίτσιους.
0: Τρίποντο από τον Μπόνγκα για το 25-19. Δεύτερο τρίποντο για τον Παναθηναϊκό στο απόψινό παιχνίδι. Η ΑΕΚ δεν έχει ακόμα σκοράρει έξω από τα 6.75. Ο Λεκαβίτσιους τώρα για την ΑΕΚ. Η ασίστ. Καταπληκτική τάπα από τον Λεσόρ πάνω στον Τζόζεφ. Θέλω να το ξαναδώ αυτό.
7: Διπλή τάπα.
0: Διπλή τάπα, η καλύτερη φάση του αγώνα. Εδώ ο Τζόζεφ σηκώνεται, Κουάντσο και Λεσόρ στη στρατόσφαιρα για να κόψουν τον αντίπαλό τους. Η μπάλα είναι για την ΑΕΚ και νομίζω σωστά είναι για την ΑΕΚ. Αρχικά δόθηκε για τον Παναθηναϊκό, τελικά οι διαιτητές αλλάζουν την απόφασή τους και τη δίνουν στην Ένωση. Ο Λεσόρ μετά από αυτή την εντυπωσιακή τάπα πηγαίνει στον πάγκο για να επιστρέψει ο Μίτογλου. Νέα τάπα εδώ από τον Μπόνγκα, ο Τζόζεφ. Τέλος χρόνου για την Ένωση, η μπάλα δεν βρήκε Στεφάνη. Άρα το επιθετικό rebound είναι ως μη γενόμενο. Ναι, Χρήστο.
6: Διαμαρτυρήθηκε για φάουλ στην προηγούμενη φάση πάνω στον Νόλεϊ, ενώ και ο Ντράγκαν Σάκοντα διαμαρτύρεται γιατί στην προσπάθεια του Νόλεϊ η μπάλα χτύπησε Στεφάνη και δεν ανανεώθηκε ο χρόνος. Ζητάει μάλιστα να έχει πάει και στη γραμματεία τώρα ο Ντράγκαν Σάκοντα. Ναι. Πολλά παράπονα μέχρι στιγμής και ιδίως για την τελευταία φάση που δεν ανανεώθηκε ο χρόνος.
0: Ντράγκαν Σάκοντα έφτασε μέχρι τη γραμματεία. Στην πρώτη ευκαιρία θα την ξαναδούμε τη φάση, να δούμε αν οι διαμαρτυρίες του προπονητή της ΑΕΚ είναι σωστές. Ενώ ένα σουτ 3 πόντων από τον Μπαντιό βρίσκει στόχο. 28-19 γίνεται το σκορ στο συν 9 ο Παναθηναϊκός.
7: Κάποια από αυτά τα σουτ που στέρισαν από τους πράσινους πέρυσι την συμμετοχή του στο Final Four.
0: Λεκαβίτσιους, ο Λαρετζάκης στη γωνία, νέο στόπ από τον Μπαντιό τώρα. Και ο Φρανσίσκο για τον Μπαντιό θέλει να τρέξει ο Παναθηναϊκός. Η μπάλα είναι για ποιον είναι, για την Ένωση, για την ΑΕΚ είναι. Νέιλια, Ναι, Ηλία.
2: Θέλω να πω ότι περισσότερο και από τα τρίποντα που έχει πετύχει ο Παναθηναϊκός έχουν επαναγυρίσει στον πάγκο του τις άμυνες που βγάζει. Αυτό εκεί δίνει έμφαση ο Ζέλικο Μπράντοβιτς και στην προετοιμασία μέχρι στιγμής. Και εκεί θέλουν να ανεβάσουν ακόμα περισσότερο ένταση οι βοηθοί του. Φωνάζουν συνέχεια στους παίκτες και χειροκροτούν κάθε φορά που βγαίνει μια καλή άμυνα. Ενώ τώρα ο Σέρβος προπονητής χειροκροτά τον Μπόγκα, ο οποίος ήταν στέλεχος αυτής της πολύ καλής αμυντικής προσπάθειας που κάνει ο Παναθηναϊκός στις τελευταίες επιθέσεις ΑΕΚ.
0: Είναι ωραία η επίθεση στο μάτι, αλλά η άμυνα είναι αυτή που δίνει τίτλους και ο Ζέλικο Μπράντοβιτς το γνωρίζει πάρα πολύ καλά αυτό και το γνωρίζουμε και εμείς από την πορεία του όλα αυτά τα χρόνια στα ευρωπαϊκά γήπεδα.
5: Και σε δύο φάσεις είδαμε με ποιο τρόπο δύο νέα πρόσωπα τα οποία έχουν έρθει στον Παναθηναϊκό ουσιαστικά καθρεφτίζουν το two-way πρόσωπο το οποίο θέλει να έχει ο Παναθηναϊκός. Νωρίτερα ο Μπόγκα ήταν ο άνθρωπος ο οποίος σταμάτησε σε δύο περιπτώσεις τους παίκτες της ΑΕΚ και στην αμέσως επόμενη κατοχή της ομάδας του Dragan Tsakota ο Μπάντι ήταν αυτός ο οποίος έτρεξε σαν δαιμονισμένος στην γωνία για να σταματήσει ένα shoot στην transition.
0: Καλάθι από τον Grand για το 30-19. Ο Παναθηναϊκός ανοίγει για πρώτη φορά τη διαφορά σε διψήφιο αριθμό στο συν 11 από τον Grand που πέρασε και αυτό στο γήπεδο. Πολλές οι αλλαγές. Λαρετζάκης τώρα στη γωνία. Δίνει για τον Λεκαβίτσιους, η ΑΕΚ αναζητά λύσεις, δεν τη βρίσκει ούτε από τον Λεκαβίτσιους αυτό το σουτ τριών πόντων. Ο Παναθηναϊκός θέλει να τρέξει, ο Λεκαβίτσιους παίζει καταπληκτική άμυνα και κλέβει για την ένωση και ο Νόλεϊ δίνει για τον Λαριτζάκη που πετυχαίνει το πρώτο του καλάθι στην επιστροφή του στην ένωση για το 30-21, τη μείωση του σκορ από την ΑΕΚ. 30-21, πάμε σε ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
10: Με το Super Predictor, οι μεγάλες αναμετρήσεις έχουν και μεγάλες προκλήσεις. Απαντάς σε 6 ερωτήσεις και διεκδικείς σούπερ έπαθλα δωρεάν. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί.
13: Ford Ranger Plug-in Hybrid. Με Pro Trailer Backup Assist. Επαγγελματικά οχήματα Ford. Πάντα δίπλα σου.
0: Τι είναι αυτό που βοηθάει τον Παναθηναϊκό και ανοίγει τη διαφορά στους 11, τώρα στους 9.
5: Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο, είναι η άμυνά του.
0: Ναι.
5: Είναι η άμυνά του. Ο Μπαντιό και ο Μπόγκα. Είναι αυτό που είπε ο Ηλίας Λαλιώτης λίγο νωρίτερα. Ήταν ξεκάθαρο από την πρώτη στιγμή της εποχής Ζέλικο Μπράντοβιτς ποια ήταν η στόχευσή του. Και η στόχευση ήταν ο Παναθηναϊκός να γίνει μια ομάδα two-way. Να είναι δηλαδή το ίδιο καλή και στην άμυνα και στην επίθεση. Μπορεί να υπήρχε η διάθεση, δεν υπήρχαν ενδεχομένως τα εργαλεία. Πλέον τα εργαλεία είναι εδώ και μένει να φανεί πόση διάθεση υπάρχει.
0: Πολύ γρήγορα στους δύο πάγκους, Χρήστος Τσάλτας.
6: Οδηγίες στον Λεκαβίτσιους και στον Νόλεϊ για τις επόμενες επιθέσεις ΑΕΚ, ενώ στο παρκέ πέρασε ο Κατσίβελης αντί του Λαρετζάκη με δύο χειριστές της μπάλας πλέον η ΑΕΚ και τα υπόλοιπα 4-5 είναι ίδια όπως τελείωσαν πριν το παιχνίδι.
0: Ηλίας Λαλιώτης. Ο Ζέλικο Μπράντοβιτς αρχικά έκανε παρατηρήσεις για το λάθος που έγινε στην προηγούμενη φάση και οδήγησε στον ευθυμιασμό της ΑΕΚ. Ζήτησε από τους παίκτες να έχουν σωστή γωνία πάσας πριν πασάρουν και το κυριότερο ζήτησε να έχουν πολύ γρήγορες επιστροφές, όχι σαν την προηγούμενη. 6 λεπτά για το φινάλε του ημιχρόνου στο κλειστό της Ρόδου. Παναθηναϊκός 30, η ΑΕΚ στους 21. Ακόμα ένα καλάθι σήμα κατά τεθέν από τον Τζέριαν Γκραντ για το 32-21. Και απολαμβάνει και τα εύσημα του Ζέλικο Μπράντοβιτς ο Γκραντ για την προηγούμενη προσπάθειά του. Νόλεϊ στη σφιχτή άμυνα του Παναθηναϊκού που δεν αφήνει την ΑΕΚ να πάρει ανάσα στα τελευταία λεπτά. Αλλά εδώ ο Τζόζεφ όχι μόνο καταφέρει να πάρει ανάσα, αλλά καταφέρνει να συνδεθεί και με το καλάθι στους 6 πόντους. 32-23 ο Τζόζεφ που παίζει άμυνα και στο Γκραντ. Ο Χουάντσο για τον Μίτογλου έξω στο Ματζούκα. Καλαϊτζάκης κλείνεται, κερδίζει το φάουλ από τον Κατσίβελη.
5: Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να πω αν έχουμε τη δυνατότητα στην πορεία της μετάδοσης να δούμε το προηγούμενο καλάθι του Τζέριαν Γκραντ, διότι έχει συμβεί κάτι που προφανώς δεν είναι η πρώτη φορά που το βλέπουμε, αλλά δεν, όχι αυτό, μπράβο, ευχαριστώ πολύ. Δεν είναι κάτι το οποίο βλέπουμε. Το screen του Μίτογλου στον Τζέριαν Γκραντ, ο οποίος πλησιάζει προς το low post, αυτό είναι κάτι που
7: αρκετά χρόνια πριν δεν θα ήταν πάρα πολύ δόκιμο. Βλέπουμε ότι αυτό έρχεται, εισάγεται στις φιλοσοφίες των προπονητών. Το screen δηλαδή στο low post για να πιάσουν εχμάλωτο τον παίκτη ο οποίος μαρκάρει, τον παίκτη ο οποίος μαρκάρει στο post και να ανοίξει διάδρομος για ένα πιο εύκολο καλάθι.
0: Η ΑΕΚ έκλεψε και θέλει να μειώσει ακόμα περισσότερο, κερδίζει φάουλ από τον Ματζούκα. Ο Τζόζεφ που δίνει πολλές λύσεις στην επίθεση για την ΑΕΚ. Ο Μίτογλου πηγαίνει στον πάγκο και τώρα ο Ζέλικο Μπράντοβιτς τον σταματά για να του κάνει έντονες παρατηρήσεις. Εδώ το βλέπετε, τις παρατηρήσεις του Ζέλικο Μπράντοβιτς στον Ντίνο Μίτογλου. Και για την επίθεση έχω την εντύπωση και για την άμυνα, ενώ από πλευράς ΑΕΚ ο Τσαλμπούρης πηγαίνει στον πάγκο για να επιστρέψει ο Πίκνεϊ.
7: Ο Χουάντσο στον Πίκνεϊ και ο Γιαμπουσέλε στον Τζόζεφ. Οπότε για να δούμε. Όχι, ο Γιαμπουσέλε είναι στον Όλεϊ αυτή τη στιγμή. Ωραία, για να δούμε πώς θα εξελιχθεί η φάση.
0: Έκλεψε ο Χουάντσο, πήρε ο Καλαϊτζάκης και αφήνει για τον Γκραν 32-23 στα 4,5 για το φινάλε του ημιχρόνου. Ο Παναθηναϊκός είναι στο σύν 9 απέναντι στην ΑΕΚ. Ο Γκραν για τον Γιαμπουσέλε, Καλαϊτζάκης. Ο Χουάντσο θα πάρει, παίρνει θέση ο Γιαμπουσέλε, εκεί θα πάει η μπάλα. Θα κλέψει και πάλι η ΑΕΚ, διαμαρτύρεται τον Μπράντοβιτς έντονα για φάουλ. Η ΑΕΚ θέλει να βγάλει και ευνηδιασμό με τον Κατσίβελη. Καλάθι και φάουλ από τον Κατσίβελη, όχι.
5: Δεν μέτραει.
0: Χαμηλά το φάουλ λένε οι διαιτητές. Είναι το τρίτο ομαδικό του Παναθηναϊκού στη δεύτερη περίοδο.
7: Αλλά να σου πω κάτι. Πόσοι παίκτες του μεγέθους του Κατσίβελη θα μπορούσαν να είναι στο low post, να έχουν το Γιαμπουσέλε μπροστά τους, αλλά τελικά να βγουν μπροστά και να κλέψουν την μπάλα
0: εδώ
7: όπως
0: έκανε βλέπουμε
7: ο Κατσίβελης.
0: Εδώ το βλέπουμε πόσο ωραία ο Κατσίβελης βγήκε μπροστά από τον Γιαμπουσέλε, παρά τη διαφορά, εμφανέστατη διαφορά, στον όγκο των δύο. Λεκαβίτσιους, ακόμα μία προσπάθεια, χάνει την μπάλα, κερδίζει ο Γιαμπουσέλε, ο οποίος θέλει να τρέξει στον ευνηδιασμό για τον Παναθηναϊκό. Γιαμπουσέλε που έχει μπροστά τον Τζόζεφ, δίνει για τον Γκραντ. Ο Γκραντ με τον Λεκαβίτσιους και πάλι για Μπουσέλε σηκώνεται για τρεις, στόχοι και το βάζει.
7: Pop-out
0: 35-3.
7: Και ξέρεις, δεν ξέρω Ηλία, αν θες να το επιβεβαιώσεις, έγινε κατά παραγγελία αυτό το screen, έτσι.
0: Από
7: διότι
0: τον Ομπράντοβιτς.
7: Ο Μπουσέλε είναι η πρώτη φορά, αν δεν κάνω λάθος, που παίζει σε θέση 5 σε αυτά τα φιλικά παιχνίδια του Παναθηναϊκού και χρειάστηκε το σφύριγμα και, και η κίνηση με το χέρι του Ομπράντοβιτς να ζητήσει από τον Μπουσέλε να πάει να κάνει τα screen σε αυτό το transition παιχνίδι του Παναθηναϊκού, με αποτέλεσμα να γίνει το pop-out και να εκτελέσει το τρίποντο.
0: Καλάθι και φάουλ του Τζόζεφ που θέλει να απαντήσει με μεσοτρίποντο. Για την ώρα μειώνει σε 35-25. Μωραΐτης στο παρκέ για τον Παναθηναϊκό αντί του Ματζούκα, για πρώτη φορά ο Μωραΐτης. Ενώ για την ΑΕΚ μπήκε και ο Μπάρτλεϊ, αν δεν κάνω λάθος, Χριστό.
6: Μπάρτλεϊ μπήκε αντί του Λεκαβίτσιους. Και όσον αφορά τον Τζόζεφ, στις τελευταίες φάσεις είναι two-way απειλή, γιατί και οι καλές άμυνες ΣΑΕΚ έχουν ξεκινήσει από τη δική του από δικές του ενέργειες, από τη δική του ένταση, και ήρθαν τα κλεψίματα λίγο νωρίτερα.
0: Έχασε τη βολή ο Τζόζεφ, έχασε και την ευκαιρία να μειώσει κάτω από τους 10 πόντους. Παραμένει το 35-25 Παναθηναϊκός με Χουάντσο και Καλαϊτζάκη, γλιστράει, κρατάει την μπάλα στην κατοχή του, πέφτουν δύο πάνω του, λάθος από τον Καλαϊτζάκη. Τώρα θα βγει ο Καλαϊτζάκη από το παρκέ 100%. Και πράγματι το βλέπουμε εδώ, κατευθείαν ο Μπράντοβιτς σηκώνει τον Μπαντιό και τον περνά στη θέση του Καλαϊτζάκη, τον σταματά τον Έλληνα παίκτη του για να του κάνει τα παράπονά του και να του δώσει τις οδηγίες και για αυτό, την συνέχεια.
7: Και αυτό που του λέει Βασίλη είναι το εξής. Ο Καλαϊτζάκης πήγε να κάνει το σωστό. Πήγε να πασάρει, προσπάθησε να πασάρει στο mismatch που είχε ο Γιαμπουσέλε με τον Κατσίβελη. Απλά τι έγινε. Δεν απείλησε με σουτ. Δεν απείλησε ότι θα σουτάρει, με αποτέλεσμα ο παίκτης τον μάρκαρε να μείνει σε μια απόσταση και να είναι πολύ πιο στενός ο χώρος για να πάει μπάλα στο Γιαμπουσέλε. Του ζήτησε λοιπόν ο Μπράντοβιτς να απειλήσει ότι θα σουτάρει, να τραβήξει την άμυνα και να έχει μια άνοιχτη πάσα στον Γιαμπουσέλε.
0: Κατσίβελης, πολύ ωραία ενέργεια, μειώνει σε 35-27 στα 2.40 για το ημίχρονο. Παναθηναϊκός με τον Γκραντ. Ο Γιαμπουσέλε βγαίνει ψηλά. Αλλαγή στα μαρκαρίσματα και πάλι ο Κατσίβελης πάνε στο Γιαμπουσέλε. Πάει να κάνει το ίδιο. Λίγο έλλειψη ο Γιαμπουσέλε, κρατάει αστοχή. Εξαιρετική δουλειά από τον Κατσίβελη αμυντικά. Εδώ είναι απρόσεκτος και ο Μπάρτλεϊ και ο Πίκνεϊ, αλλά ο Μπάρτλεϊ επιμένει, παίρνει, δίνει για τον Κατσίβελη. Ο Κατσίβελης με τον Μπαντιώνα τον επιτηρεί. Τώρα πάνω το

0: να το κάνει πολύ πιο εύκολα.
1: Κατσίβελης με πάρα πολλή δουλειά, κυρίως αμυντικά, πάει στον πάγκο για να περάσει στη θέση του ο Λεκαβίτσιους. Και ο Φρανσίσκο τώρα με την μπάλα στην κατοχή του. Έχει απέναντί του τον Λεκαβίτσιους. Ελεύθερος ο Μπαντιός στη γωνία, στοχή, rebound, ο Νόλεϊ. Ο Νόλεϊ ανάμεσα σε δύο, περνάει πάρα πολύ ωραία, αλλά κάνει ένα σχεδόν σίγουρο καλάθι και την ευκαιρία της ΑΕΚ να μειώσει στους 6. Όπα, ο Γιαμπουσέλε τώρα από την υπέροχη assist του Φρανσίσκο, ο οποίος πηγαίνει προς το καλάθι, έχει δει το συμπαίκτη του, εδώ βλέπετε. Δείτε πώς βλέπει το συμπαίκτη του να έρχεται από πίσω του, ανοίγει μάλιστα και χώρο με το screen που κάνει ο Φρανσίσκο για να πάρει ο Γιαμπουσέλε, που περίμενα ότι θα πάει σε ένα εντυπωσιακό κάρφωμα. Τελικά άφησε την μπάλα με σιγουριά στο καλάθι για το 37-27. Λεκαβίτσιους σε μια ακόμα
2: πολύ,
1: ίδια ενέργεια.
2: Μου αρέσει πολύ που βλέπεις αυτές τις λεπτομέρειες.
1: Έτσι. Αστοχή ο Λεκαβίτσιους, ο Μπαντιό για τον Μωραΐτη. Μωραΐτης με τον Λιθουανό, τώρα άλλαξαν τα μαρκαρίσματα. Ο Γιαμπουσέλε θα πάρει, θα βγάλει στη γωνία τρίποντο από τον Μπαντιό. Άστοχο rebound από τον Όλεϊ, τελευταίο λεπτό του πρώτου ημιχρόνου.
2: Ο Μπράντοβιτς χειροκρότησε αυτή την επιλογή από, από τους παίκτες του, διότι σε κάθε περίπτωση βγήκε ένα ξεμαρκάρι στο σούτ, εντελώς ξεμαρκάρι.
1: Λάθος από τον Λεκαβίτσιους. Εύκολο καλάθι από τον Μπαντιό, ο οποίος φτάνει τους 7 πόντους για το 39-27. Time out από τον Τσάκοτα. Εδώ και πάλι ο Γιαμπουσέλε κλέβει ο Μπαντιό σε ένα εύκολο coast to coast. Αφήνει την μπάλα στο καλάθι για το συν 12 και πάλι για τον Παναθηναϊκό. Αυτή είναι η μέγιστη τιμή της διαφοράς έως τώρα στο παιχνίδι. 39-27. Μπαντιό πρώτο σκόρερ πλέον με 7 πόντους, πρώτο σκόρερ του Παναθηναϊκού. Γιατί πρώτο σκόρερ στο μάτς είναι ο Τζόζεφ με 8. Ο Παναθηναϊκός που έχει βρει σκορ από 9 παίκτες του έως τώρα. Καλαϊτζάκη, Φρανσίσκο, Μπαντιό, Γκραντ, Λεσόρ, Γιαμπουσέλε, Μπόνγκα, Χουάντσο και Ματζούκα. Δεν πάει πίσω και η ΑΕΚ. 8 πόντους έχει ο Τζόζεφ. Με 6 ακολουθεί ο Λεκαβίτσιους, 3 ο Κατσίβελης και από 2 Πίκνεϊ, Σκορδίλης, Λαρετζάκης, Μπάρτλεϊ και Τσαλμπούρης. Η ΑΕΚ που ακόμα δεν έχει βρει τρίποντο, ενώ ο Παναθηναϊκός έχει 50% έξω από τη γραμμή του τρυπόντου με 4-8, η ΑΕΚ έχει 0-6 μέχρι τώρα, 5-10 βολές για την ΑΕΚ, 9 βολές για τον Παναθηναϊκό. Εδώ βλέπουμε τον Μπαντιό που έχει μπει και κάνει τη διαφορά, μια assist στον Μπόγκα για το τρίποντο του τελευταίου. Στη συνέχεια ένα τρίποντο από τον Μπαντιό, υποπίεση μάλιστα από την κορυφή. Εδώ το stop πάνω στον Λαρετζάκη. Εδώ το κλέψιμο από τον Γιαμπουσέλε για το εύκολο καλάθι από τον Μπαντιό που έχει 7 πόντους. Πάμε στον Ηλία Λαλιώτη.
3: Μεγάλη ικανοποίηση από τον Ζελικό Μπράντοβιτς για την ενέργεια που βγάζει η ομάδα του και στις δύο πλευρές του παρκέ. Πολλά μπράβο στον Γκέρσον Γιαμπουσέλε για τις τελευταίες προσπάθειες του και το κλέψιμο που έκανε το τελευταίο και οδήγησε στο εύκολο καλάθι του Παναθηναϊκού.
1: Πολύ γρήγορα και στο Χρήστο Τσάλτα.
4: Με μία αλλαγή μπαίνει στα τελευταία 33 δευτερόλεπτα η ΑΕΚ με τον Τσαλμπούρη αντί του Πίγνεϊ. Πολλά παράπονα για τις αποφάσεις του Νόλεϊ, πολλά παράπονα και για το γεγονός ότι ενώ οι παίκτες ΑΕΚ είχαν φάουλ να δώσουν, δεν τα εκμεταλλεύτηκαν. Μάλιστα τους έδειξε επιδεικτικά το φωτεινό πίνακα ο Σάκοτα, λέγοντας ότι έχουμε κάνει μόνο ένα φάουλ μέχρι στιγμής. Και γενικότερα ήταν η πιο έντονη στιγμή του Ντράγκαν Σάκοτα μέχρι στιγμής. Είχε πολλά παράπονα από τους παίκτες του.
1: Πάμε να δούμε τι έχουν σκαρώσει μέσα από τα μπλοκάκια τους οι δύο προπονητές για τα τελευταία 33 δευτερόλεπτα. Η ΑΕΚ με τον Λεκαβίτσιους, η ΑΕΚ που αναζητά ένα καλάθι για να μειώσει την διαφορά πηγαίνοντας για το ημίχρονο. Λεκαβίτσιους παίρνει το screen ψηλά από τον Τσαλμπούρη. Εκεί θα παίξει, φάουλ από τον Γιαμπουσέλε, νομίζω καθαρό εδώ το φάουλ για την ΑΕΚ. Πέμπτο ομαδικό φάουλ για τον Παναθηναϊκό, δύο βολές για τον Τσαλμπούρη.
2: Θα είχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε αυτή τη φάση από 2 δευτερόλεπτα νωρίτερα, για να δούμε με ποιο τρόπο η άμυνα του Παναθηναϊκού έχει αποφασίσει να περιορίσει το pop-out παιχνίδι του Γιώργου Τσαλμπούρη, ο οποίος συνήθως μετά τα screen έχει τη δυνατότητα να τραβήξει μακριά από το καλάθι για να εκτελέσει ένα σουτ τριών πόντων. Ο Παναθηναϊκός δεν άλλαξε, απλά τι έγινε,

0: Νομίζω ήταν ο Φρανσίσκο, ο οποίος μάρκαρε τον χειριστή, όταν τη στιγμή ακριβώς που έγινε το screen, ο κοντός παίκτης έμεινε για λίγο στον Τσαλγούρη, για 1-2 δευτερόλεπτα, στη συνέχεια πήγε στο χειριστή και έγινε η αποκατάσταση.
1: 39-29 από τις δύο εύστοχες ελεύθερες βολές του Τσαλγούρη, τελευταία επίθεση στο πρώτο ημίχρονο με τον Φρανσίσκο, φάλ του Λεκαβίτσου, συμπάλα απ' έξω. Πάμε πολύ γρήγορα στον Λία Λαλιώτη.
2: Στις βολές προηγουμένως της ΣΑΕΚ, ο Ζέλκο Μπράντοβιτς φώναξε Φρανσίσκο και Μπάντιο και τους έδωσε γρήγορες οδηγίες για το πώς θα εκτελέσουν την τελευταία επίθεση. Βέβαια, η ΑΕΚ έχει να δώσει φάουλ, οπότε δίνει εκ νέου οδηγίες στους παίκτες του Παναθηναϊκού.
1: Η ΑΕΚ έχει δύο ομαδικά, έχει ακόμα να δώσει φάουλ και πάλι η μπάλα στα χέρια του Φρανσίσκο με τον Λεκαβίτσους, 8 δευτερόλεπτα. Φρανσίσκο τώρα θα του κάνει φάουλ ο Λεκαβίτσους και θα τον στείλει στις βολές. Έχω την εντύπωση εδώ και μάλιστα τρεις βολές. Εδώ είναι λάθος η άμυνα του Λεκαβίτσους. Ναι, Χρήστο Τσάλτα.
3: Παράπονα ο Σάκοτα, γιατί λίγο πριν γίνει η επαναφορά είχε σηκώσει το Βασίλη Χαρτόνα να το περάσει το παρκέ για την τελευταία άμυνα. Και η γραμματεία δεν έκανε το νεύμα προς τον προπονητή της ΑΕΚ για να περάσει ο Χαρτόνα στο παρκέ. Και όλος ο πάγκος της ΑΕΚ ήταν όρθιος και ζητούσε να γίνει αλλαγή που δεν έγινε και είδαμε την κατάληξη της φάσης.
1: Μάλιστα, αυτό ήταν το δεύτερο φάουλ του Λεκαβίτσου στο σημερινό παιχνίδι και ο Φρανσίσκο στη γραμμή για τρεις ελεύθερες βολές. Είναι εύστοχος στην πρώτη ο Γάλλος, φτάνει τους 7 πόντους, 40-29 διαφορά στους 11 από το προηγούμενο φάουλ του Λεκαβίτσιους. Εύστοχος και στη δεύτερη βολή ο Φρανσίσκο, 41-29 από τον Γάλλο Γκάρντ. Έτοιμος και για την τρίτη βολή. Ευστοχή πρώτο σκόρερ στο μάτς με 9. Ο Φρανσίσκο. Τελευταία 5 δευτερόλεπτα. Η διαφορά στους 13. Η μεγαλύτερη μέχρι τώρα στο μάτς. Λεκαβίτσιους. 2 δευτερόλεπτα. Γλιστρά. Η ΑΕΚ δεν θα προλάβει να κάνει σούτο. Όχι, πρόλαβε. Αλλά είναι πολύ άστοχο από τον Τσαλμπούρη. Με τη μέγιστη τιμή της διαφοράς οι δύο ομάδες πάνε στα αποδυτήρια. Παναθηναϊκός 42, ΑΕΚ 29, μετά από ένα πρώτο ημίχρονο, Θανάση, που έχουμε δει νομίζω ωραίο μπάσκετ.
0: Έχουμε δει καλό μπάσκετ.
1: Για την εποχή
0: έχουμε δει δύο ομάδες οι οποίες προσπαθούν, αν μη τι άλλο, να παίξουν σωστά. Μπορεί αυτό να μην έχει εντυπωσιακό αποτέλεσμα και από τις δικές τις δύο πλευρές, αλλά βλέπουμε δύο ομάδες οι οποίες σε κάθε περίπτωση προσπαθούν να παίξουν πάνω στη λογική των προπονητών τους. Βλέπουμε δύο ομάδες οι οποίες στην άμυνα προσπαθούν να βγάλουν πάρα πολύ μεγάλη ενέργεια, να κρατήσουν τις τακτικές λεπτομέρειες οι οποίες έχουν βάλει οι προπονητές τους. Βλέπουμε εντυπωσιακή παρουσία του Παναθηναϊκού στο αμυντικό μισό του με Μπάντιο, Μπόγκα και γενικώς στη διάθεση που δείχνουν όλοι οι παίκτες οι οποίοι έχουν συμμετάσχει στο παιχνίδι ως τώρα για τον Παναθηναϊκό. Βλέπουμε από την άλλη πλευρά την ΑΕΚ να μην έχει πάρει πολύ μεγάλη βοήθεια από τον Μπάρτλεϊ ως τώρα. Ο Νόλεϊ να είναι ένας παίκτης ο οποίος θέλει να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο, θέλει να πάρει αποφάσεις, θέλει να είναι αυτός ο οποίος θα κινήσει τα νήματα στην επίθεση της ομάδας του, αλλά μέχρι τώρα δεν του έχει βγει και περιμένουμε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το δεύτερο ημίχρονο.
1: Ωραία, πάμε σε διάλειμμα, πάμε σε ένα πεντάλεπτο διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ στο YouTube του athletico.gr και στο Action 24 για το δεύτερο ημίχρονο, για πλούσιο ρεπορτάζ και φυσικά και για το post-game του μεγάλου σημερινού φιλικού αγώνα.
4: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό. Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
5: Και εδώ και εκεί.
4: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε...
5: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
6: Η φοιτητική ζωή θέλει ενέργεια. Θέλει ΔΕΗ My Home for Students. Ρεύμα με χρέωση φοιτητική και τώρα ακόμα πιο χαμηλή. Που σου προσφέρει 50 ευρώ για αγορές στον Κοτσόβολο, σου κάνει δώρο το πρώτο γέμισμα του ψυγείου από το eFood και τον καφέ για κάθε μέρα του μήνα στα Coffee Island. ΔΕΗ My Home for Students. Προϊόν ενέργειας για φοιτητές με full παροχές. Ενέργεια για να είσαι μέσα σε όλα.
7: Ο αγώνα μας αρχίζει. Η κερκίδα είναι φουλ. Απόψε θα το ζήσουμε. Mucho bigui.

0: Κάθε έργο υπάρχει πριν φανεί. Έχει ήχο και μέτρο. Έχει ένταση και τέμπο. Απαιτεί απόλυτο συντονισμό. Υψηλή κατάρτιση. Ακόμα και στην παύση. Μετράς. Υπολογίζεις. Σχεδιάζεις. Διορθώνεις. Προβλέπεις. Δεσμεύεσαι. Προχωράς. Και όταν όλα συντονίζονται και λειτουργούν σαν ένα, τότε ξέρεις ότι έκανες το καθήκον σου. Κράτησες τη συμφωνία. Έτσι χτίζεται η αξιοπιστία. Όταν μειώνεις το ρίσκο. Όταν λες ότι κάτι θα γίνει και γίνεται με ασφάλεια. Γίνεται σωστά. Γίνεται στην ώρα του. Κάθε φορά. Γίνεται έργο που μένει και για τις επόμενες γενιές. Για τη γειτονιά. Την πόλη. Τη χώρα ολοκληρή. ΜΕΤΚΑ. Είμαστε οι άνθρωποι μας και τα έργα τους.
1: Με το Super Predictor, οι μεγάλες αναμετρήσεις έχουν και μεγάλες προκλήσεις. Απαντάς σε 6 ερωτήσεις και διεκδικείς σούπερ έπαθλα δωρεάν. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί.
2: Δύο ομάδες. Ένα τρόπαιο. Έλληνες παίκτες. Δηλαδή, πολλοί λόγοι για να συνεχίσεις να βλέπεις Carabao Cup. Στο YouTube του Αθλέτικο.

0: κάθε Σαββατοκύριακο μαζί. Ενημέρωση, ναι. Πιο χαλαρά όμως, ε.
1: Γιατί είπε κανείς ότι δεν υπάρχουν ειδήσεις το Σαββατοκύριακο?
0: Με το χιουμοράκι μας, αλλά και τα σοβαρά μας τα θέματα.
1: Παρέα θα είμαστε. Πρωινή παρέα. Αυτό θέλουμε, αυτό θα είμαστε.
0: Θα τα λέμε όλα στο Άξιον 24.

0: δεύτερη σεζόν με νέο σχήμα.
1: Καλή ποδοσφαιρική σεζόν.
0: Θα είμαστε εδώ κάθε Παρασκευή, θα σχολιάζουμε ό,τι γίνεται στο ποδόσφαιρο κυρίως.
1: Τώρα, άμα ξεκινήσουμε τέτοιες ιστορίες, μα τελειώσουμε το πρωί.
0: Όχι, όχι, φτάνει.
1: Δεν είμαστε και για χόρταση.
2: Μια διαφορετική ματιά στον αθλητισμό. Ναι, εδώ μιλούν οι πρωταγωνιστές. Ε, όχι μόνο αυτοί. Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια. Από τις προσπάθειες των αθλητών, αλλά και από τη ζωή τους. Γιατί η ζωή είναι μέσα και έξω από τα γήπεδα.
3: Spice, runny eggs and grease, just what I needed.

0: is fantastic.
1: Ο Άντωνι Μπουρντέν σε άγνωστα μέρη. Wow. Κάθε Δευτέρα με Παρασκευή στις 3 τα μεσάνυχτα στο Action 24.

0: Εδώ είμαστε πίσω στο κλειστό γυμναστήριο της Ρόδου, εδώ που διεξάγεται το δεύτερο διεθνές τουρνουά μπάσκετ με τη συμμετοχή της ΑΕΚ, του Παναθηναϊκού και της πρωταθλήτριας Σερβίας Σπάρτακ Σουμπόντιτσα. Σε λίγη ώρα θα έχουμε και βραβεύσεις από τους υπεύθυνους του τουρνουά, σε ένα γεμάτο γήπεδο εδώ στην Ρόδο. Παναθηναϊκός ΑΕΚ 42-29 από το πρώτο ημίχρονο. Εδώ βλέπουμε τους πρώτους σκόρερ του αγώνα. Ο Σιλβέν Φρανσίσκο με 9 πόντους για τον Παναθηναϊκό. Ακολουθεί ο Μπαντιό με 7 και ο Τζέριαν Γκραντ με 6. Ο Τζόζεφ με 8 για την ΑΕΚ. Λεκαβίτσιους 6, Τσαλμπούρης 4 πόντους για την ομάδα της Ένωσης. Σε ένα καλό πρώτο ημίχρονο από πλευράς ποιότητας και ρυθμού. Θυμίζω ότι οι δύο ομάδες βρίσκονται σε περίοδο προετοιμασίας. Ακολουθούν και άλλα φιλικά και για τους δύο μέχρι να μπούμε στις επίσημες υποχρεώσεις. Βλέπουμε ορισμένα highlights από τον πρώτο σκόρερ του πρώτου ημιχρόνου, τον Σιλβέν Φρανσίσκο, με ωραία καλάθια, με μια assist εδώ στον Χουάντσο Εναγκόμεθ, 9 πόντους με 5 στις 6 βολές και 2 στα 3 δίποντα για τον Γάλλο γκάρντ του Παναθηναϊκού. Εδώ μια πολύ ωραία assist στον συμπατριώτη του, τον Γιαμπουσέλε. Ενώ φίλαθλοι βρίσκονται τώρα στο παρκέ και δοκιμάζουν την τύχη τους σουτάροντας από το κέντρο. Με τις δύο ομάδες να επιστρέφουν σιγά σιγά για το ζέσταμά τους στο παρκέ. Βλέπουμε και τα πεπραγμένα του Τζόζεφ στο πρώτο ημίχρονο. Νέλι Τζόζεφ με 6 πόντους. Με 8 πόντους, με συγχωρείτε, έχοντας 4 στα 6 δίποντα. Ο παίκτης ΣΑΕΚ, πολύ καλή παρουσία, Θανάση, από τον Τζόζεφ.
1: Ναι, είναι καλός και θα σου πω κάτι, εάν και δεν είναι αποτελεσματικός, μου αρέσει η επιθετικότητα που έχει στο παιχνίδι του ο Νόλεϊ. Δεν έχει σκοράρει ακόμα, δεν είναι αποτελεσματικός για την επίθεση της ΑΕΚ, αλλά δείχνει ότι έχει τη διάθεση να πάρει τις αποφάσεις και να βοηθήσει την ομάδα του να τρέξει τα plays και να καταλήξει κάπου μέσα από τα δικά του χέρια.
0: Πάμε σε Ηλία Λαλιώτη για τις βραβεύσεις που θα υπάρξουν στο ημίχρονο. Ηλία.
2: Ναι, σε λίγα λεπτά περιμένουμε να ξεκινήσουν οι βραβεύσεις. Ξεκινάνε αυτή τη στιγμή. Ο Dragan Sacco θα βραβευτεί πρώτος από τους διοργανωτές για την προσφορά του στο ελληνικό μπάσκετ. Και θα ακολουθήσουν σε λίγο ο Ζέλικο Μπράντοβιτς, ο Δημήτρης Διαμαντίδης, ο Φραγκίσκος Αλβέρτης, αλλά και ο Μάικ Μπατίστ.
0: Ο δήμαρχος της Ρόδου είναι ο άνθρωπος που θα δώσει την τιμητική πλακέτα στον Dragan Sacco. Τα είπαμε και στο pre-game. Ένας θρύλος του μπάσκετ, ο Dragan Sacco. Χρήστο Τσάλτα, 54 τα χρόνια φέτος που είναι στην προπονητική.
3: Με τη φετινή 54, άκουσε και το όνομά του από τους φίλους της ΑΕ κατά τη διάρκεια της βράβευσής του. 54 και συνεχίζει.
0: 54 και συνεχίζει. Ο Dragan Sacco που ακούει ρυθμικά το όνομά του από την εξέδρα των φίλων της ΑΕΚ. Εδώ δύο μικρά παιδιά θέλουν τη φανέλα του Καλαϊτζάκη, ενώ είναι η ώρα για τον Ζέλικο Μπράντοβιτς. Ακούτε, φαντάζομαι, και εσείς τι γίνεται για τον άρχοντα των δακτυλιδιών, ο οποίος βραβεύεται για την πολυετή παρουσία του στα ευρωπαϊκά γήπεδα. Τώρα η σειρά των φίλων του Παναθηναϊκού να φωνάξουν το όνομα του προπονητή τους. Σε ένα πολύ ωραίο κλίμα εδώ και από τους φιλάθλους και των δύο ομάδων. Dragan Sacco και Ζέλικο Μπράντοβιτς. Δύο πολύ μεγάλες μορφές. Μπράντοβιτς, προπονητής στο Παναθηναϊκό από το 99 μέχρι το 2012 με πολλούς τίτλους. Η ώρα του Δημήτρη Διαμαντίδη. Θρύλος για το ελληνικό και το ευρωπαϊκό μπάσκετ. Ο αγαπημένος Δημήτρης όλης της Ελλάδας. Τον οποίο, Ηλία, πού είναι ο Διαμαντίδης?
2: Τον περιμένουμε να βγει σε λίγο. Δεν έχει βιαστήκαν λίγο οι άνθρωποι εδώ τη διοργάνωση. Περιμένουν ότι θα έχει βγει.
0: Μπορεί ίσως... και να μην βγει. Γιατί είναι γνωστός ντροπαλός ο Διαμαντίδης. Έτσι δεν είναι, Ηλία?
2: Έτσι είναι. Ο Δημήτρης Διαμαντίδης, αν μπορούσε να επιλέξει, νομίζω δεν του αρέσουν πάρα πολύ αυτά. Τώρα όμως βγαίνει.
0: Εδώ είναι ο Δημήτρης Διαμαντίδης, ο οποίος μάλλον παρακαλετά βγήκε, Θανάση. Όπα, μια μπάλα έπεσε πάνω στο μόνιτορ. Εδώ ο Δημήτρης Διαμαντίδης. Χειροκροτήματα από όλο το γήπεδο και από τους φίλους του Παναθηναϊκού και από τους φίλους ΣΑΕΚ, σε πολύ ωραίες εικόνες για τον πατοτινό αρχηγό του Παναθηναϊκού. Από νέο πόστο πλέον επιστρέφει στον Παναθηναϊκό φέτος. Επόμενη βράβευση. Αυτός κι αν είναι πατοτινός αρχηγός. Φραγκίσκος Αλβέρτης, πολύ μεγάλη μορφή για όλο το ελληνικό μπάσκετ, ένας από τους καλύτερους σουτέρ που γέννησε το θρυλικό ελληνικό μπάσκετ, ειδικά στα χρόνια αυτά, στα χρόνια του Αλβέρτη, στα χρόνια του Διαμαντίδη. Είδαμε θρύλους του μπάσκετ, έχουμε απολαύσει πολλές επιτυχίες. Εδώ βλέπουμε τον Μπάρτλεϊ. Και θα μας πει ο Χρήστος Τσάλτας στη συνέχεια αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα με το Frank Bartley, αφού δούμε και την επόμενη βράβευση της βραδιάς. Ο Mike Batiste έγραψε το όνομά του με χρυσά γράμματα με τη φανέλα του Παναθηναϊκού και πλέον από ένα νέο πόστο, αυτό του προπονητή, στο προπονητικό staff του Ζέλικο Μπράντοβιτς, συνεργάτες όσο ο Batiste αγωνιζόταν. Παίκτης του Ζέλικο Μπράντοβιτς και πλέον βοηθός του.
1: Ξέρεις ποια είναι η ερώτηση που θα ήθελα να κάνω στον Μπατίστα, αν είχα κάποια στιγμή δυνατότητα να του μιλήσω?
0: Ωραία. Θα μας την πεις μετά.
1: Θα το πω αργότερα, ναι.
0: Πάμε σε διάλειμμα.
1: Για να πάμε στο break και επιστρέφουμε.
0: Πάμε και γυρίζουμε σε πολύ λίγο.
4: Πού ήσουν στις μεγάλες μπασκετικές μάχες?
5: Εδώ. Εδώ.
4: Εσείς?
5: Εδώ.
4: Πού?
5: Εδώ.
4: Εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημαν. Μεγάλος χορηγός της Στοίχημαν GBL.
6: Ανακοίνωση.
7: 84η έκθεση σύγχρονες δημιουργίες. Greek Jewelry Show. Η ποιοτικότερη έκθεση κοσμημάτων, ορολογίων και ειδών δώρου.
6: 25 με 27 Σεπτεμβρίου στο ΜΕΚ Παιανίας.
7: Είσοδος μόνο για εμπόρους.
6: Οργάνωση ΑΟΜΕΓΑ. Εκθέσεις επίπεδου.
8: Θέλουνε λίγο ακόμα.
9: Στη ΔΕΗ συνεχίζουμε να στηρίζουμε διαχρονικά τα νοικοκυριά και τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες είναι οι δικές σας.
10: Έλα, Χρήστο, όχι.
11: Σε ποιο χαρίστα
9: ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
0: Εδώ είμαστε, ξεκίνημα στο δεύτερο ημίχρονο, στο φιλικό αγώνα του Παναθηναϊκού με την ΑΕΚ, 42-39 το πρώτο μέρος. Παναθηναϊκός 42-29, με συγχωρείτε, το πρώτο μέρος. Πρώτη επίθεση για την ΑΕΚ που είναι με Λεκαβίτσους, Μπάρτλεϊ, τον οποίο βλέπω κανονικά να αγωνίζεται, Πίκνεϊ, Τζόζεφ και Νόλεϊ στο παρκέ, ενώ ο Παναθηναϊκός πεντάδα του είναι ο Φρανσίσκο, ο Μπαντιό, ο Μπόνγκα, ο Μωραΐτης και ο Γιαμπουσέλε. Ζωντανά το δεύτερο διεθνές τουρνουά μπάσκετ της Ρόδου. Το επόμενο τριήμερο, σήμερα το Σάββατο και την Κυριακή, με τρία μεγάλα μάτς μεταξύ Παναθηναϊκού ΑΕΚ και Σπάρτακ Σουμπότιτσα. Ζωντανά από το athletico.gr και από το Action 24. Βλέπω πάρα πολύ κόσμο στο live και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και ζητάμε φυσικά subscribe στο κανάλι μας για μεγάλες μεταδόσεις, μεγάλες βραδιές, πολλές εκπομπές, πολλές αναλύσεις σε μπάσκετ και ποδόσφαιρο από το κανάλι του Αθλέτικο Θανάση, που εσίως έχει φτάσει στους 158.000 συνδρομητές.
1: Και πόσο μεγάλη χαρά, πόσο μεγάλη χαρά.
0: Πολύ μας μεγάλη χαρά μας. Πολύ μεγάλη χαρά μας. Καλάθι από τον Φρανσίσκο για το 44-29 στο συν 15 ο Παναθηναϊκός. Η μέγιστη τιμή της διαφοράς με τον Φρανσίσκο να συνεχίζει από εκεί που το άφησε στο πρώτο ημίχρονο και να φτάνει τους 11. Απαντάει για την ΑΕΚ ο Νόλεϊ.
1: Πρώτο καλάθι για τον Νόλεϊ.
0: Σωστά.
1: Την ΑΕΚ να έχει απέναντί της ένα σχήμα το οποίο δεν νομίζω ότι θα το δούμε συχνά στη διάρκεια της σεζόν, δηλαδή με Μωραήτη Φρανσίσκο, πολύ χαμηλό μπακόρτ για τον Παναθηναϊκό, με δύο παίκτες οι οποίοι δεν έχουν πάρα πολύ μεγάλο μέγεθος, αλλά είναι φιλικά παιχνίδια. Ο Ζέλκο, ο Μπράντοβιτς και ο Ντράγκαν Σάγκοντα δεν θα διστάσουν να πάνε και σε σχήματα τα οποία είναι εξεζητημένα, προκειμένου να δώσουν και χρόνο συμμετοχής και ευκαιρίες σε όλους τους παίκτες.
0: 44-31 στο συν 13 ο Παναθηναϊκός απέναντι στην ΑΕΚ, 8-22 για την τρίτη περίοδο, και ο Λεκαβίτσιους θα χάσει τώρα από τον Φρανσίσκο. Ακόμα μια πολύ καλή ενέργεια για τον Φρανσίσκο. Εδώ η πάσα δεν ήταν η καταλληλότερη για τον Γιαμπουσέλε, ο οποίος δίνει και πάλι για τον συμπατριώτη του τρίποντο από τον Μωραήτη. Αστοχή στο ριμπάν το μακρινό ο Μπαντιό. Μπαντιό και πάλι για τον Μωραήτη. Δεύτερο σερί τρίποντο από τον Έλληνα γκάρτ. Άστοχο και αυτό. Μπάρκλεϊ θα πάρει το rebound και θα δώσει τον Νόλεϊ. Ο Νόλεϊ θα γλιστρήσει στο έδαφος. Φάουλ είναι. Χρήστο, Τσάλτα, ο λόγος σε σένα να μου πεις τι είχε ο Μπάρκλεϊ και ό,τι άλλο προκύπτει από το ρεπορτάζ.
3: Ένιωσε κάτι τσιμπήματα στη γάμπα. Δεν ήταν κάτι. Απλά του κάνανε μαλάξεις οι άνθρωποι της ΑΕΚ. Ήταν κάτι το οποίο ένιωσε στη διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου, δεν είναι κάτι σοβαρό όμως. Πάντως, επευκαιρία να σου πω ότι στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου αυτό που δεν αρέσει καθόλου στο μπάγκο της ΑΕΚ και ιδίως στον Ντράγκαν Σάγκοντα είναι το γεγονός ότι ο Παναθηναϊκός ανανεώνει πολύ εύκολα επιθέσεις μετά rebound. Γενικότερα είναι ένα κομμάτι που δεν άρεσε καθόλου στο προπονητικό staff της ΑΕΚ.
0: Και εδώ παράπονα του Σάγκοντα προς τον Μπάρκλεϊ από τον ευνηδιασμό του Παναθηναϊκού, στον οποίο ο Μωραήτης έκανε το 46-31. Αρκετά εκνευρισμένος ο Ντράγκαν Σάγκοντα με τους παίκτες του σε αυτό το ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου, και ο Λεκαβίτσιους για την ΑΕΚ με την μπάλα στην κατοχή του. Έχει βγει ο Γιαμπουσέλε πάνω του. Ο Λεκαβίτσιους θέλει να παίξει για τον Νόλεϊ που έχει τον Μωραήτη. Δεύτερο φάουλ από τον Μωραήτη. Καθαρό και αυτό, όπως και το προηγούμενο του Έλληνα γκάρτ του Παναθηναϊκού, που γρήγορα φορτώνεται με δύο προσωπικά φάουλ, δύο και τα ομαδικά για τον Παναθηναϊκό. Κατσίβελης έτοιμος να περάσει το παρκέ για την ΑΕΚ αντί του Λεκαβίτσιους.
1: Δεν έχουμε δει τον Γιαμπουσέλε, τον Ομπράντοβιτς μάλλον, με τον Γιαμπουσέλε σε θέση 5 να επιλέγει άμυνες αλλαγών μέχρι τώρα. Βλέπουμε τον Γάλλο και αυτός να παίζει σε μια, να παίζει drop, μια, ξαναλέω, μια πιο συντηρητική προσέγγιση.
0: Εξαιρετική assist, επαναφορά assist του Νόλεϊ για τον Κατσίβελη, που από κοντά έκανε το 46-33. Φρανσίσκο για τον Γιαμπουσέλε. Γιαμπουσέλε στον Μπόγκα, σου τριών πόντων μέσα από τον Μπόγκα. 49-33 η διαφορά στους 16. Ο Τζόζεφ παραλίγο να κάνει το λάθος, τελικά το διόρθωσε μόνος του και δίνει για τον Κατσίβελη. Ο Κατσίβελης πόδια από τον Φρανσίσκο. Εδώ η μπάλα στην επαναφορά για την ΑΕΚ με 12 δευτερόλεπτα να απομένουν. Κουάντσο και Λεσόρ. Κοίταξε, στο παρκέ αντί για του Μπόγκα και του Γιαμπουσέλε.
1: Ο Γιαμπουσέλε, όταν είναι ο πρωταγωνιστής στο pick and roll, ο ψηλός πρωταγωνιστής στο pick and roll, το πρώτο πράγμα που μπορεί να κάνει είναι pop-out, δηλαδή να τραβηχθεί μακριά από το καλάθι για να εκτελέσει ένα στο τρίο πόντο. Το δεύτερο που μπορεί να κάνει είναι ένα short roll, δηλαδή να κάνει ένα μικρό κόψιμο, να σταματήσει τη γραμμή των βολών, να δεχθεί την μπάλα και από εκεί πέρα να γίνει ο δημιουργός για τον Παναθηναϊκό. Αυτό έγινε νωρίτερα. Βρέθηκε ο Μπόγκα στη 45, πήρε την μπάλα από τον Γιαμπουσέλε και εύστοξε εντελώς και μαρκάριστος σε στο τρίο πόντο.
0: Ο Νόλεϊ σε μια πάρα πολύ καλή ενέργεια ευστόχησε, πήρε και το φάουλ, έφτασε τους 4 πόντους, μείωσε σε 49-35. Εξαιρετική ενέργεια από τον Νόλεϊ σε αυτή τη φάση. 6-32 για την τρίτη περίοδο. Ολοκληρώνει το έμεσο τρίποντο ο Νόλεϊ για το 49-36. Η ΑΕΚ που μειώνει στους 13. Και ο Φρανσίσκο για τον Χουάντσο. Χουάντσο για τον Λεσόρ, μακριά το καλάθι. Ο Γάλλος έρχεται κοντά του Μπαντιό. Τι έχει δοθεί. Φάουλ στον... Ναι. Φάουλ του Τζόζεφ πάνω στον Λεσόρ. Χρήστος Τσάλτας έχει ζητήσει το λόγο.
3: Γενικά ο Νόλε είναι παίκτης ο οποίος θέλει την ατομική προσπάθεια και παρά το γεγονός ότι στο πρώτο ημίχρονο ήταν άστοχος, έψαχνε ένα καλάθι να το ξεκλειδώσει και να βρει ρυθμό. Το έκανε στο ξεκίνημα του δευτέρου ημίχρονου και έβαλε τώρα 5 σερί πόντους. Ενώ να σας μεταφέρω και κάτι ακόμα από τον πάγκο της ΑΕΚ, κάνει παράπονα γιατί ο Φωτεινός Πίνακας γράφει 50-35 ενώ το σκόρ είναι 49-36.
0: Σωστά, σωστά. Ο Φρανσίσκο εδώ θα πάρει και θα προσφέρει ένα εντυπωσιακό κάρφωμα στο κοινό για το 51-36 του Παναθηναϊκού και πάλι ο Σάκοτα έχει πολλά παράπονα από τους παίκτες του για την προηγούμενη φάση.
1: Εντελώς αβίαστο λάθος από τον Μπάρκλεϊ, αλλά εδώ θα πρέπει...
0: Κι άλλο λάθος εδώ.
1: Εδώ θα πρέπει να σημειώσουμε το εξής. Είναι τελείως διαφορετικό σε σχέση με αυτά που βλέπαμε τα προηγούμενα χρόνια ο τρόπος που χρησιμοποιούν οι παίκτες του Παναθηναϊκού στην άμυνα τα χέρια τους. Βλέπεις οι πέντε δηλαδή οι οποίοι βρίσκονται στο παρκέ, όταν βρίσκονται σε θέση άμυνας έχουν χέρια ανοιχτά, θέλουν, επιδιώκουν το deflection σε πρώτη φάση, αν μπορεί αυτό να εξελιχθεί σε κλέψιμο ακόμα καλύτερα, αλλά με αυτόν τον τρόπο οι παίκτες του Παναθηναϊκού στενεύουν πάρα πάρα πολύ τους χώρους, μικραίνουν οι αποστάσεις και δεν είναι πάρα πολύ εύκολο, ειδικά αν δεν είσαι απόλυτα συγκεντρωμένος, να βρεις μια καλή πάσα ή μια καλή τελική πάσα.
0: Παναθηναϊκός με τον Μπαντιό να έχει περάσει στο παρκέ και τον Γκραντ βλέπω. Μπαντιό για τον Καλαϊτζάκη. Καλαϊτζάκης για τον Γκραντ, έχει μπροστά τον Κατσίβελη. Ο Λεσόρ με τον Τζόζεφ. Ο Λεσόρ θέλει να παίξει με την δύναμή του. Φάουλ από τον Τζόζεφ. Το τρίτο είναι για τον σέντερ της Ένωσης πάνω στο Λεσόρ.
1: Ο οποίος πάντως έβαλε πάρα πολύ γερά το κορμί.
0: Πολύ, πολύ, πολύ.
1: Μπορεί να έκανε φάουλ, ήταν μια καλή άμυνα αυτή.
0: Ο Τζόζεφ μου με τα τρία φάουλ πάει στον πάγκο για να επιστρέψει ο Σκορδίλης και να πάει στο μαρκάρισμα του Ματίας Λεσόρ.
1: Επίσης Βασίλη μου πρέπει να συμφωνήσουμε κάτι.
0: Ναι.
1: Μπάντιο ή Μπαντιό.
0: Πώς τον λένε.
1: Εγώ νομίζω ότι είναι Μπάντιο.
0: Η Λέα Λαλιώτη πώς τον λένε.
11: Γιάνκου Μπάντιο είναι το όνομά του.
0: Πάμε σε Μπάντιο. Πάμε σε Μπάντιο. Πολύ καλή άμυνα. Πολύ καλή άμυνα από την ΑΕΚ. Ο Λαρτζάκης για τον Κατσίβελη. Ο Κατσίβελης διστάζει αλλά κάνει υπέροχη ενέργεια. Τα χαλάει στο τέλος. Έκανε πολύ ωραία προσποίηση πάνω σε δύο παίκτες ο Κατσίβελης αλλά δεν έκανε καλό τελείωμα της φάσης. Εδώ ο Λεσόρ φάουλ από τον Λαρτζάκη που σπέβει πάνω στον Ματίας Λεσόρ για να του ζητήσει συγγνώμη για το μαρκάρισμά του. Πήγε πάνω στα χέρια του Ματίας Λεσόρ, θα την ξαναδούμε τη φάση. Εδώ βλέπετε και πάλι ο Λαρετζάκης πάει απευθείας στα χέρια του Ματίας Λεσόρ. Οι δύο διαιτητές συζητούν, δίνουν απλό φάουλ. Νομίζω ότι έτσι κι αλλιώς ο Λαρετζάκης δεν έχει πρόθεση να χτυπήσει τον αντίπαλό του. Ο Μπράντοβιτς καλεί τώρα Μπάντιο, όπως μου είπαν οι συνάδελφοι να τον λέω, Γκραντ και Καλαϊτζάκη κοντά του για τις οδηγίες. Εντάξει, είναι πολλά τα ονόματα που καμιά φορά αλλιώς τα μαθαίνουμε, αλλιώς είναι το σωστό, αν το Μπάντιο είναι το σωστό, Μπάντιο. Θα λέμε πάμε πρώτα σε Χρήστο Τσάλτα πριν πάω στον Ηλία Λαλιώτη.
3: Έλα, λίγο ο Λαρετζάκης έδινε, συζητούσε με τον Κατσίβελη και του είπε για την προηγούμενη φάση να τελειώσει με lay-up παρά να κάνει πάσα. Δηλαδή ήθελε ο συμπαίκτης να τελειώσει με lay-up. Ενώ κάτι το οποίο έχει γίνει στις κερκίδες, ο κόσμος της ΑΕΚ λίγο μετά το 23ο λεπτό αποχώρησε από τη θέση του. Γενικότερα υπάρχει δυσφορία, να το πούμε έτσι, για την απόφαση της ΑΕΚ να φτάσει στη συμφωνία με τον Ολυμπιακό για τη Σανέλ Αρίνα και ο κόσμος ΑΕΚ το έδειξε αποχωρώντας λίγο μετά το ξεκίνημα του δευτέρου μέρους από τις εξέδρες.
1: Χρήστο, είχε κάποια συμβολική σημασία ο χρόνος που έφυγαν.
3: Νομίζω, να σου πω την αλήθεια, δεν το ξέρω. Δεν έφυγαν στο 21, λίγο μετά το 23 φύγανε.
0: Οκ. Ηλία Λαλιώτη.
12: Λοιπόν, ο Ζέλικο Μπράντοβιτς πλέον δίνει πάρα πολύ μεγάλη σημασία σε κάθε λεπτομέρεια. Και σε γενικές γραμμές είναι πολύ ικανοποιημένος από την ένταση των παιχτών του στην άμυνα κατά κύριο λόγο, αλλά και στην επίθεση. Αλλά το παραμικρό λάθος το αναλύει δύο και τρεις φορές στους παίχτες. Το χαρακτηριστικό παράδειγμα νωρίτερα που φώναξε τους τρεις γκάρτ για να τους κάνει παρατηρήσεις και να τους εξηγήσει τι ακριβώς ήθελε όταν έκανε ένα λάθος επαναφορά με αποτέλεσμα να έρθει ένα καλάθος στον ενθουσιασμό για την ΑΕΚ.
0: 54-38, ένα άστοχο σούτ από τον Λαρετζάκη, ο Σκορδίλης δεν μπόρεσε, ο Παναθηναϊκός πήρε το rebound και ο Γκραντ τώρα στην επίθεση στα 4 λεπτά, ενώ εδώ ο Σκορδίλης κάνει φάουλ πάνω στον Λεσόρ, λοιπόν, μακριά από τη φάση.
1: Και μόλις ζήτησε αλλαγή ο Πάπι Μπαντιό,
0: Να δούμε λίγο πάλι τη φάση, παιδιά. Να δούμε λίγο πάλι τη φάση. Εδώ ο Σκορδίλης τραβάει τον Λεσόρ και τον ρίχνει στο παρκέ. Ηλία Λαλιώτη.
12: Ο Ιάσονας Βαρβαρίτης είναι ο πιτσιρικάς 16 χρονών που θα μπει για πρώτη φορά στο παρκέ στη θέση του Μπάντιο. Είναι ένα παιδί που έχει έρθει αυτό το καλοκαίρι, ένα από τα καλύτερα project θα μπορούσα να πω στην ηλικία του, ο οποίος αγωνιζόταν στον Πλάτωνα μέχρι στιγμής και έχει πολύ καλές συστάσεις και τον βλέπουμε να παίρνει και χρόνο συμμετοχή σε αυτά τα φιλικά προετοιμασία από τον Ζέλικο Μπράντοβιτς.
0: Νάτος εδώ ο πιτσιρικάς, ο Ηλίας Βαρβαρίτης. Καλώς μας ήλθε θα πω και καλή σταδιοδρομία να έχει στην μπασκετική του καριέρα. Ένα παιδί 16 χρονών. Εδώ δίνει την πάσα στον Χουάντσο Καλαϊτζάκης. Σηκώνεται για τρεις, είναι άστοχος. Rebound από τον Σκορδίλη. 54-38 και ο Λαρετζάκης με την μπάλα στην κατοχή του περνάει. Όχι, δεν είναι καλή η πάσα. Λαρετζάκης μοιάζει ακόμα να θέλει χρόνο. Μοιάζει ακόμα να θέλει χρόνο στην επιστροφή του στην ΑΕΚ.
1: Μα έχει κάνει μια προπόνηση ακόμα με την ΑΕΚ. Σωστά. Λογικό είναι και όχι μόνο ο Λαρετζάκης. Και οι δύο ομάδες, όλοι οι παίκτες χρειάζονται χρόνο, διότι σκέψου ότι ο Φρανσίσκο ήταν με την εθνική ομάδα της Γαλλίας, ο Χουάντζο ήταν με την εθνική ομάδα της Ισπανίας, ο Λαρετζάκης ήταν με την εθνική ομάδα της Ελλάδας. Οι ομάδες δεν έχουν κάνει ακόμα προπόνηση, κανονική προπόνηση σε διάρκεια με full roster. Υπάρχουν και οι τραυματισμοί, άρα είναι πάρα πολύ λογικό.
0: Ωραία.
1: Να χρειάζονται χρόνο για να εμπεδώσουν τη χημεία τους. Απλά ήθελα να πω λίγο νωρίτερα ότι είχε πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον ο τρόπος που λειτουργούσε ο Μπάντιο στην άμυνα. Δηλαδή, ήταν σαν να... δεν ήταν ο λίμπερο της άμυνας του Παναθηναϊκού. Πάμε σε ένα break και επιστρέφουμε.
13: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό. Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
14: Και εδώ και εκεί.
13: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε...
14: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
0: Επιστρέψαμε. Θα ήθελα πάλι πριν συνεχίσει, Θανάση, το πλάνο που δείξαμε νωρίτερα από τις εξέδρες για να δείξουμε αυτό ακριβώς που έλεγε ο Χρήστος Τσάλτας, ότι οι οργανωμένοι φίλοι της ΑΕΚ που βρέθηκαν σήμερα στο κλειστό της Ρόδου αποχώρησαν ως ένδειξη διαμαρτυρίας στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου. Εδώ ακριβώς είναι, πίσω από την μία μπασκέτα, εκεί που κάθονταν οι φίλοι της ΑΕΚ και είχαν απλώσει και τα πανό τους, αποχώρησαν λίγο μετά την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου. Θανάση, πριν πάω στο Χρήστο Τσάλτα.
1: Έλεγε λοιπόν για τον Μπάντιο ότι ήταν ο άνθρωπος από τον οποίο εκκινούσαν όλες οι αμυντικές δράσεις του Παναθηναϊκού. Ήταν αυτός ο οποίος κατήφθαινε τους υπόλοιπους σε ποια απόσταση να κάτσουν από το σημείο που βρισκόταν η μπάλα. Ήταν αυτός ο οποίος πήγαινε δεύτερος παίκτης στα μαρκαρίσματα. Ήταν αυτός ο οποίος ήταν ο άνθρωπος ο οποίος κινούσε όλα τα νήματα στην άμυνα του Παναθηναϊκού.
0: Πάμε στον Χρήστο Τσάλτα.
3: Οδηγίες προς τον Λαρετζάκη κυρίως και στον Όλεϊ από τον Dragan Σάκοντα για τις επόμενες επιθέσεις κατά κύριο λόγο. Ενώ ζήτησε πίεση στην μπάλα με το που πάρει ο παίκτης του Παναθηναϊκού την μπάλα, όπως και έγινε τώρα. Η ΑΕΚ βγάζει την άμυνα με 3 και 11 για το τέλος του δεκαλέπτου.
0: Ηλίας Λαλιώτης.
12: Την επίθεση που μόλις είδαμε ακριβώς είχε σχεδιάσει ο Ζέλικο Μπράντοβιτς, χωρίς βέβαια να καταφέρει να ευστοχήσει ο Χουάντζο, αλλά αυτό ήταν το που έδειξε το πινακάκι του για να βγει να εκτελέσει για τρεις ο Ισπανός.
0: Εδώ βλέπουμε και πάλι το τρίποντο του Χουάντζο που ήταν πολύ άστοχο. Ενώ είδαμε και το Λεσόρ να πηγαίνει στον πιτσιρικά τον Βαρβαρίτη, να τον χτυπάει στο στήθος και να του δίνει έτσι θάρρος για την συνέχεια. Εδώ ο Βαρβαρίτης που είναι πάνω στον Κατσίβελη είναι ένα από τα έτσι στοιχεία του σημερινού παιχνίδι, αυτό το ντεμπούτο του μόλις 16 χρονών πιτσιρικά που έχει έρθει από τον Πλάτωνα στον Παναθηναϊκό. Σου 3 πόντων από τον Λαρετζάκη, είναι άστοχο. Rebound από τον Γκραντ. Ο Γκραντ με τον Κατσίβελη, Καλαϊτζάκης θα τα βάλει εκεί με Κατσίβελη και Πικνέη, θα κοπεί, θα πάρει ΑΕΚ και θα τρέξει στον εφηδιασμό ο Καλαϊτζάκης για τον Νόλεϊ. Ο Νόλεϊ που ευστοχεί, φτάνει τους 7 πόντους και μειώνει σε 54-40 για την ΑΕΚ. Στα 2 και 25 για τη λήξη του τρίτου δεκαλέπτου. Ο Γκραντ ανάμεσα σε δύο κερδίζει φάουλ. Έχω την αίσθηση από τον Σκορδίλη. Είναι το φάουλ.
1: Σωστά.
0: πάνω στο Τζέριαν Γκραντ. Στον πάγκο Καλαϊτζάκης επιστρέφει ο Ματζούκας. Ενώ για την ΑΕΚ αντί του Πίκνεϊ μπαίνει ο Τσαλμπούρης. Εδώ ο Σκορδίλης άπλωσε το πόδι του. Εδώ και πάλι βλέπουμε προηγουμένως το σούτ του Χουάντσο και το μαρκάρισμα του Λεσόρ πάνω στον Σκορδίλη. Ο Γκραντ ευστοχή στην πρώτη βολή για το 55-40 για τον Παναθηναϊκό στο συν 15. Ο Παναθηναϊκός που από το τέλος του πρώτου ημιχρόνου και έπειτα έχει χτίσει μια διαφορά ασφαλείας και την διατηρεί απέναντι στην ΑΕΚ. 2 στις 2 για τον Γκραντ. 56-40, 2-20 για το φινάλε της τρίτης περιόδου. Ο Κατσίβελης είναι αυτός που οργανώνει το παιχνίδι της ΑΕΚ. Βγαίνει ο Νόλεϊ για να πάρει την μπάλα με τον Ματζούκα. Απέναντί του τώρα θα βγει ο Λεσόρ και πάλι πάνω του ο Ματζούκας. Ο Νόλεϊ ψάχνει την μπάσα, κερδίζει το φάουλ από τον Λεσόρ που διαμαρτύρεται. Επιθετική άμυνα εδώ από τον Ματίας Λεσόρ. Εδώ βλέπουμε και πάλι πως ο Λεσόρ θα πέσει πάνω καθαρό το φάουλ.
1: Εδώ έχω την αίσθηση ότι υπήρξε μια συνεννοησία, διότι έγιναν δύο αλλαγές με τον Λεσόρ και τον Ματζούκα. Η δεύτερη ήταν λίγο πιο καθυστερημένη. Ο Ματζούκας καθυστέρησε λίγο να επιστρέψει στον παίκτη ο οποίος έκοβε προς το καλάθι.
0: Και έτσι προέκυψε το φάουλ από τον Ματίας Λεσόρ. 2-1 για το τρίτο δεκάλεπτο. Εδώ ο Σκορδίλης καθαρίζει μόνος του το παρκέ και το δοκιμάζει κιόλας, αφού πήρε τη σκούπα και καθάρισε και δέχεται και το θερμό χειροκρότημα του κόσμου. Το δοκίμασε για να δει αν γλιστράει ή όχι. Στην επαναφορά ο Κατσίβελης για τον Νόλεϊ με τον Λεσόρ πάνω του. Ο Νόλεϊ πολύ ωραία πάσα πίσω από την πλάτη στον Τσαλμπούρη που εστοχεί σε σουτ τριών πόντων. 56-43. Την ήθελε αυτή την ανάσα η ΑΕΚ. Είναι το πρώτο τρίποντο, το πρώτο σημερινό τρίποντο της ΑΕΚ στο μάτς. Λεσόρ.
1: Εδώ ήρθε η βοήθεια από τη δυνατή πλευρά, από τον Χουάντσο, ο οποίος μάρκαρε τον Τσαλμπούρη στις 45 μοίρες. Χουάντσο ξέρει ότι ο Τσαλμπούρης είναι καλός. Φέρει Βαρβαρίτης για τρεις.
0: Βαρβαρίτης θα το βάλει. 59-43 και είναι εντυπωσιακό ότι σηκώνονται οι βοηθοί του Σάκοτα και χειροκροτούν τον Ιάσονα Βαρβαρίτη. Το 16χρονο παιδί που μπαίνει και τον βλέπουμε για πρώτη φορά και πετυχαίνει τον τρίποντο.
1: Αυτό αν το έχουμε παιδιά στο βάν να το δούμε.
0: Ναι, τους βοηθούς του Σάκοτα που σηκώθηκαν και χειροκρότησαν. Κόψιμο εδώ του Χουάντσο πάνω στον Κατσίβελη και ο Παναθηναϊκός στον ευνηδιασμό. Η πάσα του Λεσόρ για τον Βαρβαρίτη. Ο Λεσόρ που ζητά ότι έχει γίνει deflection και η μπάλα είναι για τον Παναθηναϊκό. Τελικά οι διαιτητές τη δίνουν στην ΑΕΚ και έχω την αίσθηση, επειδή έχει γίνει ακριβώς μπροστά μου, ότι έχουν δίκιο οι διαιτητές. Εδώ και πάλι το τρίποντο του Πιτσιρικά. Σηκώθηκε, δεν δίστασε, με θάρρος. Ευστόχησε. Για να δούμε και τον πάγκο της ΑΕΚ. Εδώ όταν θα έρθει το πλάνο βλέπετε ότι σηκώνεται ο βοηθός του Σάκοτα και χειροκροτεί θερμά τον Ιάσονα Βαρβαρίτη, ο οποίος δίνει τώρα για τον Γκραντ. Ο Λεσόρ γυρίζει φάουλ από τον Σκορδίλη. Πέμπτο του Σκορδίλη που βγαίνει εκτός του αγώνα για το τελευταίο δεκάλεπτο. Πάμε στον Ηλία Λαλιώτη που έχει ζητήσει το λόγο.
15: Είναι χαρακτηριστικό πως ο Ιάσονας Βαρβαρίτης κοίταξε πριν από λίγο προς τον πάγκο του Παναθηναϊκού και του έκανε ένα νεύμα ο Ζέλικο Γκράντοβιτς, τον χειροκρότησε για την προσπάθειά του και όλος ο πάγκος του Παναθηναϊκού, όπως καταλαβαίνετε, πανηγύρισε το προηγούμενο τρίποντο. Ενώ ζητούσε στην αμέσως επόμενη επίθεση, όλοι μαζί εδώ ζητούσαν να πάει μπάλα ξανά στο μικρό που ήταν στημένο στη γωνία για να εκτελέσει. Αλλά έγινε το λάθος από τον Παναθηναϊκό και χάθηκε η κατοχή. Επίσης θα ήθελα να πω ότι ο Ζέλικο Γκράντοβιτς σε κάθε ευκαιρία, όταν βλέπει κάτι να πηγαίνει στραβά εντός παρκέ και εξελίσσεται το παιχνίδι, δίνει συνεχώς οδηγίες και κάνει παρατηρήσεις στους παίχτες που κάθονται στον πάγκο, ώστε να ξέρουν τι θέλει να κάνει μέσα εδώ, στο παρκέ όταν θα βρεθούν εκεί.
0: Εδώ βλέπουμε τον Ομπράντοβιτς να έχει καλέσει κοντά του και τον Βαρβαρίτη για να του δώσει κάποιες οδηγίες. Με βοηθό τον Γκραντ.
1: Με βοηθό τον Γκραντ. Και νομίζω θα συμφωνήσουμε όλοι ότι δεν υπάρχει κανένα καλάθι που να πανηγυρίστηκε περισσότερο σήμερα από το τρίποντο του Βαρβαρίτη.
0: Πιτσιρικάς ξαναπάει στον Ομπράντοβιτς για να ξεκαθαρίσει κάποια πράγματα, για να ρωτήσει τον προπονητή του. 60-43 με μία στις δύο βολές από τον Λεσόρ. 35 δευτερόλεπτα και για την τρίτη περίοδο στο κλειστό της Ρόδου. Διαφορά στους 17 πόντους για τον Παναθηναϊκό και ο Λαρετζάκης μπερδεύεται, χάνει, παίρνει ο Λεσόρ. Και ο Βαρβαρίτης τώρα αφήνει για τον Κουάντσο. Ο Λαρετζάκης τα βάζει και με τον εαυτό του για τις προσπάθειές του. Κοιτάζει τώρα έντονα και τον διαιτητή. Έχει σίγουρα παράπονα. 11 δευτερόλεπτα, τα 10 για τον Παναθηναϊκό. Ματζούκας για τον Λεσόρ. Φάουλ, όχι καλάθι. Φάουλ του Πίκνεϊ, δύο βολές για τον Ματίας Λεσόρ και πάλι. Στα 5 δευτερόλεπτα και 6 δέκατα εδώ βλέπουμε και πάλι. Έκοψε μέσα ο Λεσόρ. Πήρε την πάσα από τον Κουάντσο. Δύο βολές. Ηλία.
15: Ο Μπράντοβιτς, αυτό που έλεγα και νωρίτερα, δείχνει ξανά ο Μπράντοβιτς τι ακριβώς ήθελε να γίνει σε αυτή τη φάση και τι ακριβώς περίμενε από τους παίκτες να κάνουν. Το δείχνει σε αυτούς που κάθονται στον πάγκο.
0: Στη γραμμή της φιλανθρωπίας και πάλι ο Ματίας Λεσόρ για δύο ελεύθερες βολές. Το σκορ στο 60-43 για τον Παναθηναϊκό. 61-43. Θέλω να πω κάτι για τον Λεσόρ, να δούμε και την τελευταία επίθεση και θα το συζητήσουμε, Θανάση και Ηλία και Χρήστο φυσικά. Μετά τη λήξη τρίτης περιόδου και το μικρό διάλειμμα που θα έχουμε, 2 στις 2 για το 62-43, Κατσίβελης στα 4 δευτερόλεπτα, 3, 2, 1, Κατσίβελης, όχι. Μπάλα στο σίδερο, 62-43 στο συν 19 ο Παναθηναϊκός απέναντι στην ΑΕΚ, ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και γυρίζουμε για το τελευταίο δεκάλεπτο εδώ στο κλειστό της Ρόδου.
16: Έχω μια ιστορία να σου πω. Για ένα σύλλογο μεγάλο και τρανό. Είμαι από τη Λεωφόρο. Είμαι Παναθηναϊκός. Και να θυμάσαι ένα πράγμα. Εγώ τον πάω μου τον αγαπώ. Γιατί τον γνώρισα από παιδί μικρό. Και ποτέ, ποτέ δεν τον αφήνω να παίζει δίχως οπαδούς.
17: Δύο ομάδες, ένα τρόπαιο, Έλληνες παίκτες. Δηλαδή, πολλοί λόγοι για να συνεχίσεις να βλέπεις Carabao Cup. Στο YouTube του Αθλέτικο.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε στο κλειστό της Ρόδου, Παναθηναϊκός ΑΕΚ 62-43. Πάμε να δούμε και τα στατιστικά σε αυτά τα τρία πρώτα δεκάλεπτα. 19 στα 39 εντός παιδείας για τον Παναθηναϊκό, 17 στα 39 για την ΑΕΚ, 6 στα 17 τρίποντα ο Παναθηναϊκός, μόλις 1 στα 12 για την Ένωση, 17 στις 22 βολές ο Παναθηναϊκός, 8 στα 13 η ΑΕΚ, 21-16 στα rebound, 11-7 η assist, 11-15 τα λάθη για τις δύο ομάδες. Ευχαριστούμε τον κόσμο. Πάνω από 13.000 άνθρωποι στο YouTube του Αθλέτικο παρακολουθούν αυτό το πολύ σπουδαίο φιλικό που βλέπουμε εδώ στη Ρόδο μεταξύ του Παναθηναϊκού και της ΑΕΚ στο ξεκίνημα της σεζόν. Όσοι μπορούν να κάνουν και subscribe, να πάμε να σπάσουμε το φράγμα των 160.000 subscribers στο κανάλι μας. Φυσικά ευχαριστούμε και το κοινό του Action 24, καθώς μεταδίδεται ζωντανά και το μάτς. Εδώ βλέπουμε ορισμένες εντυπωσιακές στιγμές και κοψίματα. Οι τάπες από τα τρία πρώτα δεκάλεπτα. Εδώ η τελευταία από τον Μπάντιο πάνω στον Λαρετζάκη και μία ακόμα του Χουάντσο Ερναγκόμεθ πάνω στον Κατσίβελη. Όλα έτοιμα για την τέταρτη και τελευταία περίοδο. Αυτό που ήθελα να πω πριν είναι, επειδή είμαστε όλοι παιδιά πολύ ευαίσθητοι με τους τραυματισμούς και ο Ματίας Λεσόρ πέρασε έναν από τους δυσκολότερους τραυματισμούς που υπάρχουν, ότι το να τον βλέπουμε να είναι τόσο αθλητικός, να πατάει τόσο καλά στα πόδια του, ενώ ο Γκραντ κάνει το 64-43, είναι το καλύτερο μαντάτο που μπορούμε να έχουμε.
1: Καλά, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι' αυτό. Αλλά θέλω να πω κάτι για την προηγούμενη επίθεση του Παναθηναϊκού. Είδαμε με τον τρόπο που εξελίχθηκε η επίθεση. Η μπάλα πήγε στον Γκραντ και όλοι οι παίκτες του Παναθηναϊκού, οι υπόλοιποι τέσσερις, άνοιξαν το χώρο για να παίξει ο Γκραντ από το middle post. Και αυτή είναι μια πολύ πολύ grand κίνηση.
0: Στον πάγκο του Παναθηναϊκού και στον Ηλία Λαλιώτη για τις οδηγίες του Ζέλικο Ομπράντοβιτς.
2: Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς έδειξε το σύστημα ουσιαστικά που ήθελε να εκτελέσουν οι παίκτες του στην προηγούμενη επίθεση, το οποίο λειτουργήσε άψογα, όπως είπε και ο Θανάσης Ασπρούλιας. Από εκεί πέρα ήταν πολύ ικανοποιημένος με την ενέργεια που βγάζει ο μικρός, ο πιτσιρικάς, ο Ιάσονας Βαρβαρίτης στο παρκέ.
0: Στο Χρήστο Τσάλτα για τις οδηγίες του Σάκοτα.
3: Δράση pick and roll με Κατσίβελη και Τζόζεφ, ζήτησε ο Ντράγκαν Σάκοτα, ο οποίος δεν ήταν καθόλου ικανοποιημένος από την άμυνα πάνω στον Γκραντ στην πρώτη φάση του Παναθηναϊκού στο ξεκίνημα της τέταρτης περίοδου. Ενώ διαμαρτυρήθηκε και για μπρος-πίσω λίγο νωρίτερα του Ματζούκα, που κατά την άποψη του πάγκου Τσάκ δεν καταλογίστηκε. Ενώ τώρα δίνει οδηγίες κυρίως προς τον Λαρετζάκη να είναι πιο ήρεμος και να δρά στην επίθεση για την ομάδα του.
0: Έχει γίνει κάτι, Χρήστο, μεταξύ Χουάντσο και Λαρετζάκη.
3: Μεταξύ Γκραντ και Λαρετζάκη, νομίζω από μια τεχνική ποινή.
0: Ναι. Θα το δούμε και πάλι, αλλά είδα ότι κάτι είπαν ο Λαρετζάκης με τον Γκραντ Ηλία.
2: Μια τώρα ο Ζέλικο Μπράντοβιτς από τον Τζέριαν Γκραντ. Με τον Τζέριαν Γκραντ νομίζω έχει γίνει το περιστατικό με τον Γιάννη Λαρετζάκη. Υπήρχε μια ένταση και ο Ζέλικο Μπράντοβιτς ζητάει από τους παίκτες να ηρεμήσουν με χαρακτηριστικές κινήσεις των χεριών του. Ενώ μίλησε για λίγο και στον Αμερικανό γκάρ του Παναθηναϊκού.
0: Δεν υπάρχει κανένας λόγος να χαλάσει το κλίμα. Ένα κλίμα που από χθες με τις αποστολές των δύο ομάδων το βλέπουμε υπέροχο. Μαζί ήρθαν, επαναλαμβάνω, με την ίδια πτήση. Μαζί είναι στο ξενοδοχείο. Όλα κύλησαν πάρα πολύ ωραία και είναι εικόνες που θέλουμε να βλέπουμε. Και δίνουν και το καλό παράδειγμα στον κόσμο. Δεν υπάρχει κανένας λόγος σε ένα φιλικό παιχνίδι να χαλάσει αυτό το κλίμα. Φάουλ εδώ τώρα του Τζόζεφ πάνω στον Μίτογλου. 64-43 νομίζω ότι ο νικητής έχει κριθεί εδώ στο κλειστό της Ρόδου. Ο Παναθηναϊκός έχει μια πολύ μεγάλη διαφορά, 21 πόντων πλέον. Πάνε οι προπονητές να βγάλουν και τα συμπεράσματά τους, να δοκιμάσουν πράγματα, να δοκιμάσουν σχήματα. Έχουν ακόμα δρόμο μπροστά, έχουν πολλά μάτς. Θυμίζω αύριο στις 6, εδώ και πάλι ζωντανά από το athletico.gr και από το Action 24 φυσικά, το Παναθηναϊκό Σπάρτακ Σουμπότιτσα, και την Κυριακή στις 8 το ΑΕΚ Σπάρτακ Σουμπότιτσα, το μάτς που κλείνει και το πρόγραμμα του δεύτερου διεθνούς τουρνουά, μπασκετικού τουρνουά της Ρόδου, που παρακολουθείτε ζωντανά από Αθλέτικο και Action 24. Ο Τζόζεφ με τον Χουάντσο θα κλειστεί, θα κάνει λάθος ο Πίκνεϊ στα 5 δευτερόλεπτα, αστοχή. Rebound από ποιον, η μπάλα είναι στον Παναθηναϊκό, αν είδα καλά.
1: Ναι, ναι.
0: Στον Παναθηναϊκό.
1: Ναι, στον Παναθηναϊκό.
0: Ναι, ναι, ναι. Οι διαιτητές ήταν κοντά, είδαν ότι η μπάλα βγήκε από χέρια παίκτων της ΑΕΚ. Ο Σάκοτα διαφωνεί και διαμαρτύρεται. για την προηγούμενη φάση. Και ο Μωραΐτης με την μπάλα στα χέρια του, εδώ βλέπουμε τον Δημήτρη Διαμαντίδη να παρακολουθεί το μάτς. Είπαμε από νέο πόστο, επιστροφή στον Παναθηναϊκό για τον Διαμαντίδη. Rebound του Ματζούκα μετά από άστοχο σούτ του Μίτογλου. Τελειώνει τη φάση ο Λευτέρης Ματζούκας. 66-43 φτάνει τους 7. Ο Ματζούκας με θετική παρουσία στο σημερινό παιχνίδι. Τώρα ο Παναθηναϊκός είναι με 4 Έλληνες στο παρκέ. Είπα πριν για τους 3 της ΑΕΚ ότι μ' αρέσει πάρα πολύ η εικόνα. Μ' αρέσει και αυτή η εικόνα με τους 4 Έλληνες του Παναθηναϊκού. Με Μωραΐτη, Μίτογλου, Ματζούκα και τον Ιάσουνα Βαρβαρίτη. Στον πάγκο Λαρετζάκης, όχι θετικός στην πρώτη του συμμετοχή στην επιστροφή του στην ΑΕΚ. Νευρικός αρκετά ο Γιαννούλης Λαρετζάκης, αλλά σίγουρα έχει μπροστά του όλη τη σεζόν. Νομίζω Χρήστο Τσάλτα έχει μπροστά του 3 χρόνια, έτσι.
3: Ακριβώς, 3 χρόνια, τριετές στο συμβόλαιο. Και επίσης είχε μια διετία στην οποία δεν είχε τόσο σταθερή παρουσία στον Ολυμπιακό. Και αυτό παίζει και τον ρόλο του. Είχε πολλά σκαμπανεβάσματα και στην παρουσία του με την εθνική ομάδα. Ωστόσο τώρα επέστρεψε στην ΑΕΚ και αναμένεται να έχει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στο πλάνο του Ντράγκαν Σάκοτα.
0: Εδώ τον χρειάζεται η ΑΕΚ.
1: Εγώ να πω κάτι σε σχέση με αυτό που παρατηρήσαμε λίγο νωρίτερα. Μας είπε και ο Χρήστος Τσάλτας ότι ο Γκραντ και ο Λαρετζάκης, Χρήστο, αν δεν κάνω λάθος, χρεώθηκαν από μία τεχνική ποινή. Εάν ο ένας από τους δύο ή και οι δύο χρεωθούν και με δεύτερη, δεν σημαίνει ότι αποβάλλονται.
0: Το λέγαμε είναι και στο, καλή το ευκαιρία και στο για να πει στον κανονισμό.
1: Το λέγαμε και στο pre-game και ενώ περνάει μπροστά μας τώρα. Ο Χουάντσο, ο οποίος ένιωσε κάποια ενόχληση λίγο νωρίτερα, εδώ από το χτύπημα του πίκνη. Λοιπόν, ναι. Θα πω το εξής.
0: Ότι... Πάμε λίγο στον Ηλία. Να δούμε και το πλάνο με τον Ομπράντοβιτς.
2: Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς ζητάει αντιαθλητικό φάουλ. Θεωρεί ότι ο παίκτης ΑΕΚ έκανε ένα φάουλ στον Χουάντσο Αντανγκόμεθ, το οποίο ήταν εκτός ορίων. Το συζήτησε με τον διαιτητή, δέχτηκε την γνώμη του και κάτσε ξανά στον παγκό.
0: Μάλιστα. Εδώ βλέπουμε το πλάνο μεταξύ Ομπράντοβιτς και του διαιτητή της αναμέτρησης. 66-45 είναι το σκορ, στο σύν 21 ο Παναθηναϊκός. Ο Μίτογλου θα στοχίσει, αλλά έχουμε φάουλ του πάνω στο Χουάντσο Ριναγκόμεθ που...
1: Έχουμε φάουλ του Χουάντσο πάνω στον κάμεραμάν μας.
0: Ναι, ναι, φάουλ του Χουάντσο πάνω στον κάμεραμάν, πραγματικά. Εδώ να αποθεώσουμε και τον άνθρωπό μας που κάνει μία από τις πιο δύσκολες δουλειές του κόσμου. Γιατί, γι' αυτόν εδώ ακριβώς το λόγο, υπάρχει ο φόβος ότι πάνω του θα πέσει ένα θηρίο 2 μέτρων και... πόσο είναι ο Χουάντσο? 2 και 6. Και κάπως έτσι χάνεται από το πλάνο ο δικός μας άνθρωπος. Νάτος, εδώ τον βλέπουμε και τον ευχαριστούμε πολύ για τη δουλειά που κάνει. Ο Χουάντσο έπεσε πάνω του, έσπευσε. Έσπευσε να τον μαζέψει, να τον σηκώσει. Χουάντσο, σε παρακαλώ, μετά μας χρωστάς μία φανέλα σου. Ή μία υπογεγραμμένη μπάλα, κάτι.
1: Λοιπόν, θα με αφήσεις να πω τώρα για τους κανονισμούς.
0: Ναι, αν μας το επιτρέψεις το μάτς και άμα είσαι σύντομος, αλλιώς έχουμε και το post-game να τα πούμε, Θανάση μου, για τους κανονισμούς, γιατί εδώ συνεχίζεται το παιχνίδι και ένα φάουλ πάνω στον Ντίνο Μίτογλου που έγινε και τον στέλνει στις βολές. Πέμπτο φάουλ και για τον Τζόζεφ. Η ΑΕΚ τον χάνει και αυτόν μετά το σκορδίλι που έχασε. Χάνει και τον Τζόζεφ, ο οποίος θα περάσει στον πάγκο για να μπει ο Σκορδίλης πολύ γρήγορα. Στον Χρήστο Τσάλτα, έχει ζητήσει το λόγο.
3: Ήταν το πέμπτο φάουλ, δεύτερο σέντερ της ΑΕΚ που αποβάλλεται και πλέον ο Γιώργος Τσαλμπούρης είναι αυτός ο οποίος θα παίξει κατά συνθήκη στο 5, άλλωστε δεν έχει και φάουλ ο Έλληνας forward center και αναμένεται να παίξει αυτός μέχρι το τέλος του αγώνα στο 5, ενώ και ο Πίνκνεϊ έχει 4 φάουλ.
0: 67-45 το σκορ στους 22 πόντους. Η διαφορά για τον Παναθηναϊκό και αυτή είναι οι δύο πρώτοι πόντοι από τον Μίτογλου. Και θέλω να πω τώρα στο time out, δεν ξέρω αν έχουμε διάλειμμα ή όχι. Παιδιά, να με ενημερώσετε. Δίνουμε διάλειμμα και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
4: Ο αγώνας αρχίζει, η κερκίδα είναι φουλ. Απόψε θα το ζήσουμε, mucho big win. Big win, big win. Απόψε θα το ζήσουμε φάση big win.
5: Ήρθε το Στοίχημαν Social. Η πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Στοίχημαν. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bet σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Στοίχημαν. Η στιγμή σου ανήκει.
0: Είναι μια καλή ευκαιρία να μας εξηγήσεις την αλλαγή των κανονισμών με τις τεχνικές ποινές, γιατί εδώ πράγματι χρειάζεται ο κόσμος να μάθει τι ακριβώς θα συμβαίνει από εδώ και πέρα.
1: Και είναι και πάρα πολύ σημαντικό, διότι καθορίζει και την εξέλιξη ενός αγώνα. Ξέραμε λοιπόν μέχρι τώρα ότι με δύο τεχνικές ποινές, δύο αντιαθλητικά φάουλ, μια τεχνική ποινή και ένα αντιαθλητικό φάουλ, ο παίκτης αποβαλόταν. Αυτό λοιπόν κρίθηκε ότι δεν λειτουργεί υπέρ της σωστής εξέλιξης του παιχνιδιού. Άρα τι έγινε? Και τα αντιαθλητικά φάουλ και οι τεχνικές ποινές χωρίστηκαν σε δύο βαθμίδες. Τεχνική ποινή 1, τεχνική ποινή 2, αντιαθλητικό φάουλ 1, αντιαθλητικό φάουλ 2, ανάλογα με την ένταση και τη σοβαρότητα του παραπτώματος που έχει υποπέσει ο κάθε αθλητής. Οτιδήποτε ανήκει στην πρώτη κατηγορία, στην πρώτη βαθμίδα τεχνικής ποινής ή αντιαθλητικού φάουλ 1, δεν μετράει ως παράπτωμα για να αποβληθεί ο παίκτης σε μια ενδεχόμενη δεύτερη τεχνική ποινή. Μετράει και υπολογίζεται ως παράπτωμα για αποβολή οτιδήποτε έχει να κάνει τεχνική ποινή αντιαθλητικό φάουλ βαθμίδας 2.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή ένας παίκτης χρεωθεί με τεχνική ποινή βαθμίδας 2 δύο φορές ή με μια τεχνική ποινή και ένα αντιαθλητικό φάουλ βαθμίδας 2 αποβάλλεται. Εάν χρεωθεί με τρεις τεχνικές ποινές ή αντιαθλητικά φάουλ βαθμίδας 1, δεν υπάρχει αποβολή.
0: Ωραία. Πάμε στους πάγκους των δύο ομάδων για τις οδηγίες των δύο προπονητών. Χρήστος Τσάλτας πρώτα.
3: Και κυρίως οδηγίες στους Μπάρτλεϊ και Νόλεϊ, για να είναι αυτοί οι βασικοί εκφραστές της επίθεσης. Είδαμε τώρα τον Νόλεϊ να διαβάζει το μισμάτς και τον dive του Τσαλμπούρη και να του πασάρει την μπάλα κοντά στο καλάθι. Σε αυτούς τους δύο ήταν οι περισσότερες οδηγίες κατά τη διάρκεια του time out από τον Dragan Sakota.
0: Ηλίας Λαλιώτης για τον πάγκο του Παναθηναϊκού.
2: Ένα pick and roll με τον Γιαμπουσέλε και off-ball κίνηση του Μίτογλου ώστε να εκτελέσει τελικά ο Γάλλος. Είναι η εντολή του Ζέλικο Μπράντοβιτς.
0: Παναθηναϊκός με Μωραΐτη τώρα να μπαίνει μέσα στη ρακέτα έξω για τον Βαρβαρίτη. Αυτή τη φορά δεν θα το βάλει. Σηκώθηκε όλο το γήπεδο για να αποθεώσει και πάλι, αλλά ξανααποθεώνει και παρά το γεγονός ότι δεν το έβαλε ο Πιτσιρικάς. Μωραΐτης για τρεις, άστοχο και αυτό, rebound από τον Νόλεϊ. Επιτέλους, είναι σαν να αναφωνεί επιτέλους ο Σάκοτα κάθε φορά που οι παίκτες του κατεβάζουν ένα αμυντικό rebound. Έχει πάρα πολλά παράπονα σε αυτό το τομέα. Έλα Χριστό.
3: Από τη ΣΑΕΚ στο σημερινό

0: βλέπετε αυτό. Για να δούμε αν θα έρθει και η στιγμή που ο Ζέλικο Μπράντοβιτς θα ζητήσει από τους παίκτες που παίζουν θέση 5 και τον Γιαμπουσέλε, προκειμένου να αλλάζουν όταν ο χειριστής είναι άσος, 2 ή κόμπο.
1: Ευστόχησε ο Τσαλμπούρης από κοντά για το 68-47, Μωραΐτης για τον Παναθηναϊκό. Κλέβει ο Μπάρτλεϊ και η ΑΕΚ έχει την ευκαιρία να βγάλει εδώ έναν ευνηδιασμό. Ο Μπάρτλεϊ δίνει για τον Νόλεϊ, Λεκαβίτσιους για 3 από τη γωνία μέσα, 68-50, και ο Ζέλικο Μπράντοβιτς ζητάει time out για το γεγονός ότι η ΑΕΚ μειώνει στους 18, αλλά τρέχει κυρίως για αυτό το 5-0 σερί.
0: Και γιατί μια κακή επίθεση είχε ως αποτέλεσμα ένα πολύ κακό αμυντικό transition.
1: Ένα πολύ κακό δυσάρεστο.
0: Αμυντικό transition.
1: Ναι.
0: Που ναι, επέτρεψε στην ΑΕΚ να βρει ένα ξεμαρκάρι στο τρίποντο με τον Λεκαβίτσιους.
1: Λεκαβίτσιους που φτάνει τους 9 πόντους όσους έχει και ο Τσαλμπούρης για την ομάδα της ΑΕΚ. 14 πόντους, πρώτος σκόρερ στο μάτς ο Φρανσίσκο. Και αυτό που ήθελα να πω πριν είναι ότι για τον Παναθηναϊκό έχουν σκοράρει όλοι οι παίκτες. Μάλλον, όχι, δεν το λέω σωστά. Έχουν σκοράρει όλοι οι παίκτες που έχουν πατήσει στο παρκέ και από τις δύο ομάδες. 12 για τον Παναθηναϊκό και 2, 4, 6, 9 παίκτες για την ΑΕΚ. Όλοι οι παίκτες που έχουν πατήσει στο παρκέ έχουν σκοράρει έστω και ένα καλάθι από τις δύο ομάδες. 21 παίκτες. Εδώ βλέπουμε προηγουμένως μία φάση με το κόψιμο του Χουάντσο. Εδώ ένα καλάθι σήμα κατά τεθέν του Τζέριαν Γκραντ.
0: Ξέρεις τώρα, αυτές οι καταστάσεις είναι το βούτυρο στο ψωμί των προπονητών. Φιλικό παιχνίδι με την ομάδα του Ζότς και από την άλλη πλευρά με την ομάδα του Coach Σάκο, όταν είναι συν 18 και πλην 18, πολλοί μπορεί να πιστέψουν ότι, και οι παίκτες, για τους παίκτες μιλάω, ότι okay, τώρα δικαιούμαι να κάνω και ένα λάθος παραπάνω, δικαιούμαι να χάσω και λίγο τη συγκέντρωσή μου. Αυτά είναι ακριβώς τα σημεία που περιμένουν οι προπονητές για να είναι πιο αυστηροί από κάθε άλλη φορά.
1: Ηλία Λαλιώτη, ήταν αυστηρός ο Μπράντοβιτς στο time out.
2: Έδειξε στο πινακάκι του το λάθος ακριβώς που έγινε. Δηλαδή σε κάθε time out δείχνει στο πινακάκι αρχικά όταν δεν του αρέσει κάτι, γι' αυτό πήρε και το time out ένα λάθος. Και τώρα όμως νομίζω εκτελέστηκε άψογο, αν εξαιρέσει κανείς ότι δεν ευστόχησε ο Λευτέρης Μαντζούκας. Αλλά ήταν αυτό ακριβώς που έδειξε ένα site pick and roll με εκτελεστή τον Έλληνα forward του Παναθηναϊκού.
1: Χρήστο Τσάλτα, του άρεσε το 5-0 σερί της ΑΕΚ του Σάκοτα?
3: Ήταν σαφώς πιο ήρεμος σχέση με τα προηγούμενα time out ο Dragan Σάκοτα. Έδειξε δράση για inside out παιχνίδι για να σπάσει την μπάλα προς τα έξω. Τσαλμπούρης που είναι σε θέση 5 ή να σουτάρει όπως έκανε σε αυτή την περίπτωση. Να σουτάρει πάνω από τον αντίπαλό του που έχει ένα πλεονέκτημα σε αυτό το κομμάτι ο Έλληνας forward center. Γενικότερα στις τελευταίες φάσεις η ΑΕΚ βγάζει πιο aggressive πρόσωπο και είναι κάτι το οποίο θέλει να βλέπει ο πολύπερος προπονητής.
0: Πάντως, Χρήστο μου, σε αυτή τη φάση, να σου πω την αλήθεια, θα προτιμούσα τον Γιώργο Τζαλμπούρη, έχοντας στην πλάτη του τον Μωραΐτη, αν δεν κάνω λάθος.
3: Ακριβώς.
0: Να βάλει αποφασιστικά την μπάλα στο παρκέ και να πάει προς το καλάθι. Ότι οποιαδήποτε εκτέλεση γίνεται από τα 5 ή από τα 6 μέτρα σε τέτοιες καταστάσεις είναι κέρδος σε εμείς.
3: Ακριβώς, αλλά βέβαια έχει το καλό ότι μπορεί να σουτάρει πάνω από οποιονδήποτε αντίπαλό του ο Τζαλμπούρης και αυτό ήθελε να εκμεταλλευτεί στην προηγούμενη φάση.
1: Είναι πολύ ωραίες οι εικόνες. Προηγουμένως ήταν ο Σκορδίλης, τώρα είναι ο Τσαλμπούρης.
3: Θα σας πω. Πικνέι.
1: Ναι, τι έγινε ο Πικνέι?
3: Έχει κάνει το Σκούπερμαν εδώ πέρα.
1: Ναι, ναι, και πριν το κάνει ο Τσαλμπούρης και πιο νωρίς το κάνει ο Σκορδίλης. Γιατί συμβαίνει αυτό? Γιατί είναι πολλά τα παιδάκια που έχουν αναλάβει αυτή τη δουλειά στο τουρνουά. Με αποτέλεσμα πολλές φορές να μην έχουν τη δύναμη για να σκουπίσουν όπως πρέπει το παρκέ και να πηγαίνουν οι παίκτες και να τα βοηθάνε για να μην γλιστράει το παρκέ. Και δέχονται και το χειροκρότημα του κόσμου οι παίκτες, και ο Τσαλμπούρης και ο Σκορδίλης και ο Πικνέι. Το σερί της ΑΕΚ συνεχίζεται, είναι στο 6-0 με την πρώτη ελεύθερη βολή του Πικνέι που ευστόχησε, 68-51, και 7-0 σερί τώρα για την ΑΕΚ για το 68-52, ακριβώς τα 5 λεπτά πριν από το φινάλε. Φυσικά όταν τελειώσει το παιχνίδι, να ενημερώσω το κοινό, περισσότεροι από 12.000 που μας παρακολουθούν τώρα στο YouTube και σίγουρα πολλοί και στο Action 24, ακόμα περισσότεροι, ότι θα υπάρχει και το post-game εδώ από το κλειστό της Ρόδου με εκλεκτούς καλεσμένους, με δηλώσεις των πρωταγωνιστών, με δηλώσεις προπονητών, με τους reporter Mars, τον Ηλία Λαλιώτη και τον Χρήστο Τσάλτα να παραμένουν στις θέσεις τους για να σας δώσουν.

0: δημιουργήσουν την εικόνα της συνέχειας αυτού του φιλικού που παρακολουθούμε από το κλειστό της Ρόδου για το δεύτερο διεθνές μπασκετικό τουρνουά που γίνεται στο νησί.
1: Η προηγούμενη φάση ήταν μία από τις αποδείξεις για ποιο λόγο νομίζω, Χρήστο, διόρθωσε με να κάνω λάθος, ένας δημοσιογράφος από την Φιλαδέλφια είχε χαρακτηρίσει τον Γκέρσον Γιαμουσέλη ως dancing beer, διότι είναι μια αρκούδα που χορεύει και στην προηγούμενη φάση με τον τρόπο που κέρδισε το φάουλ αλλά και με τον τρόπο που κινήθηκε για να φτάσει μέχρι το καλάθι, ο Γκέρσον Γιαμουσέλη έδειξε πόσο πλαστικός μπορεί να είναι στις κινήσεις του.
0: Για Μπουσέλε που ευστόχησε σε δύο βολές, έκανε το 70-52. Τρίποντο από τον Νόλε είναι άστοχο, όμως το rebound πηγαίνει ο Τσαλμπούρης και το κερδίζει ο Τσαλμπούρης, παίζει με πλάτη με τον Ματζούκα, γυρίζει, αστοχή. Ο Μωραΐτης είναι ο κερδισμένος. Πολύ ωραία ενέργεια εδώ από τον Μωραΐτη που τρέχει το γήπεδο. Σταματά. Έρχεται κοντά του ο Μίτογλου. Μίτογλου για τον Γιαμπουσέλε. Γιαμπουσέλε με τον Πίκνεϊ. Ο Μίτογλου για τον Μωραΐτη. Μωραΐτης με τον Όλεϊ μπροστά του στέκεται. Σουτάρι, αστοχή. Παίρνει το rebound ο Τσαλμπούρης και δίνει για τον Λεκαβίτσιους. Λεκαβίτσιους με τον Μωραΐτη μπροστά του. Εδώ ίσως να του έγινε κεφάλι του Λιθουανού. Τρίποντο από τον Μπάρτλεϊ. Είναι στο σίδερο. Rebound από τον Μωραΐτη που αφήνει για τον Καλαϊτζάκη 3-43. Για το φινάλε του αγώνα διαφορά σταθερά σε υψηλά επίπεδα στο 70-52 και ο Μωραΐτης για τον Μίτογλου. Μίτογλου για τρεις είναι άστοχος. Rebound επιθετικό από τον Μωραΐτη. Ακόμα ένα για τον Παναθηναϊκό. Σηκώνει και αφήνει την μπάλα για τον Ματζούκα. Ναι. Ευχαριστώ Θανάση. 72-52. Νέα παράπονα από τον Σάκοντα και πώς να μην έχει. Είναι πολλά τα rebound που έχει χάσει η ΑΕΚ.
2: Βασίλη, είναι και η διάθεση που βγάζει. Βγάζει παραπάνω διάθεση ο Παναθηναϊκός να διεκδικήσει 50-50 μπάλες και είναι κάτι που δεν αρέσει σε καμία περίπτωση στο πάγκο της ΑΕΚ.
0: Λεκαβίτσιους, εντυπωσιακή ενέργεια. Ναι, με διαμαρτυρίες για φάουλ εδώ και από τον Σάκοτα. 72-54 ο Λεκαβίτσιους που φτάνει τους 11.
1: Και για τον οποίο η ΑΕΚ περιμένει να μάθει ακόμα αν θα παίζει ή αν κάποια στιγμή θα παίξει ως Έλληνας στο φετινό πρωτάθλημα. Ο Χρήστος έχει το ρεπορτάζ, ίσως.
2: Όλοι στην ΑΕΚ είναι σε στάση αναμονής. Είναι μια περίπτωση που εξαρτάται και από την αντίστοιχη του Μουστάφα Φάλ. Οπότε θα πάρει ακόμα περισσότερο χρόνο μέχρι να καταλήξει στην απόφαση για την ελληνοποίηση του Λούκας Λεκαβίτσης.
0: Εντυπωσιακή φάση πριν λίγο με το κόψιμο του Τσαλμπούρη πάνω στον Γιαμπουσέλε. Και στη συνέχεια η ΑΕΚ ολοκληρώνει ευνηδιασμό. Έχω την εντύπωση και πάλι με τον Τσαλμπούρη.
2: Ο Φρανκ Μπάρτλεϊ ότι πονούσε και πήγε τώρα στον πάγκο και στο παρκέ. Έπαιρνε για πρώτη φορά ο Βασίλης Χαρτώνας.
0: Βασίλης Χαρτώνας στο παρκέ, ενώ εδώ εμείς είδαμε στην προηγούμενη φάση με το εντυπωσιακό κόψιμο του Τσαλμπούρη και το ακόμα πιο εντυπωσιακό καλάθι του Λεκαβίτσιους που έχω την αίσθηση ότι σωστά ζητούσε και φάουλ να του δοθεί και μια ελεύθερη βολή. 72-56, το ιατρικό τίμ είναι πάνω από το πόδι του Μπάρτλεϊ και του τοποθετείται πάγος τώρα στο γόνατο του Αμερικανού της ΑΕΚ. Σε χαμηλή πτήση ο Μπάρτλεϊ σήμερα και ίσως ένας από τους λόγους που η διαφορά έχει πάει σε τόσο υψηλά επίπεδα. Ο Μπάρτλεϊ είναι από τους παίκτες κλειδιά της ΑΕΚ.
1: Λοιπόν, ο Μπράντοβιτς τώρα κάλεσε time out. Θες να σου πω για ποιο λόγο?
0: Όχι, ωραία. Όχι, δεν ξέρω. Ναι, εδώ βλέπουμε τον Μπάρτλεϊ, θέλω να μου πεις για ποιο λόγο.
1: Λοιπόν, ενώ η διαφορά είναι στους 16 για τον Παναθηναϊκό και απομένουν μόνο 2 λεπτά, τι συνέβη στην προηγούμενη φάση. Ο Μωραΐτης προσπάθησε να βρει το Ματζούκα στο middle post. Η γωνία που είχε ο Μωραΐτης χωρίς να έχει δικαίωμα για τρίπλα δεν ήταν καλή. Και ο coach ο Μπράντοβιτς ήταν νευριασμένος με τον Καλαϊτζάκη, διότι δεν ανέβηκε πιο γρήγορα στο high post για να δώσει τη δυνατότητα στους τρεις παίκτες να δημιουργήσουν ένα τρίγωνο και να διευκολύνει την πάσα του Μωραΐτη στο Ματζούκα μέσω αυτού, δηλαδή να πήγαινε η μπάλα στο Καλατζάκι που ήταν στην κορυφή της ρακέτας και από τον Καλατζάκι να πήγαινε στο Ματζούκα.
0: Εδώ βλέπουμε τους πρώτους σκόρερ της αναμέτρησης. Ο Φρανσίσκο έχει 13 ή 14, γιατί στο φωτεινό πίνακα μας γράφει 14. Ο Γκραντ έχει 10, ο Μπάντιο είναι στους 9, Λεκαβίτσιους δεν το προλαβα. Ο Λεκαβίτσιους έχει 11, ως και ο Τζαλμπούρης για την ΑΕΚ, και 8 έχει ο Τζόζεφ. Εδώ βλέπουμε ορισμένες στιγμές από τον Τζαλμπούρη, ο οποίος είναι εξαιρετικός σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο. Εδώ παίζοντας με πλάτη πάνω στον Ματζούκα, το κόψιμο πάνω στον Μίτογλου λίγο νωρίτερα, και το τελείωμα της φάσης από τον ίδιο με το follow.
1: Στην ίδια φάση. Sorry.
0: Να πάμε στους πάγκους, να πάμε στον Ηλία Λαλιώτη.
3: Νομίζω δεν χρειάζεται να επαναλαμβάνουμε, Βασιλεία, ακριβώς okay. Όπως το ανέλησε ο Θανάσης πριν από λίγο. Αυτός ήταν και ο λόγος του time out. Έκανε τις παρατηρήσεις που έπρεπε και στον Καλαϊτζάκη, όπως σωστά είπε ο Θανάσης νωρίτερα, και έδειξε τον τρόπο που θα ήθελε να εκτελεστεί η επίθεση, ο οποίος δεν νομίζω βέβαια ήταν ακριβώς αυτό, όπως βλέπω και από τις αντιδράσεις του.
0: Χρήστος Τσάλτας.
2: Η πρώτη, όσον αφορά τον Frank Bartley, έχει μια μικρή ενόχληση στο γόνατο, γι' αυτό πήγαμε στον πάγκο. Τώρα όσον αφορά το time out από τον Σάκο, έδωσε οδηγίες στον Χαρτώνα για την άμυνα και στον Όλεϊ για να φτιάξει εκείνο την επίθεση για την ΑΕΚ.
0: Ο Μαραίτης για τον Παναθηναϊκό, τελευταίες στιγμές πλέον στο μάτς, 1,5 λεπτό για το φινάλε, 72-56, ψηλά ο Μίτογλου από το χαμένο lay-up του Καλαϊτζάκη για το 74-56.
1: Λοιπόν, στα highlights ήταν κάτι το οποίο στην κανονική ροή του αγώνα η αλήθεια είναι ότι μου είχε διαφύγει, μου έχουν διαφύγει πολλά βέβαια, αλλά στα highlights ήταν πραγματικά πάρα πολύ ωραίο να βλέπεις τον τρόπο που τακτικά ήταν άριστος ο Βαρβαρίτης όταν κλείθηκε να μαρκάρει τον Τζαλμπούρη στο low post. Ο τρόπος που έβαλε το σώμα του, δηλαδή που έδωσε κατεύθυνση στον Τζαλμπούρη από την baseline και δεν του επέτρεψε να πάει από το κέντρο, είναι κάτι το οποίο ακόμα και σε έμπειρους παίκτες είναι πάρα πολύ δύσκολο να το μεταδώσεις, ακόμα και αν έχουν κάνει 527.000 προπονήσεις. Και όμως ο Πιτσιρικάς από το πρώτο παιχνίδι έδειξε ότι τακτικά ήταν άριστος.
0: Τελευταίο λεπτό στο μάτς του Παναθηναϊκού με την ΑΕΚ. Με την ΑΕΚ ο Ματζούκας φτάνει τους 11 για το 76-56, με συγχωρείτε, διαφορά στους 20 πόντους. Καλαϊτζάκης εδώ θέλει να κλέψει από τον Τζαλμπούρη. Κλέβει και πηγαίνει για ένα εύκολο lay-up για το 78-56. Ο Τζαλμπούρης διαμαρτύρεται για φάουλ και κοιτάζει και τον διαιτητή. 35 δευτερόλεπτα ακόμα, οδεύουμε προς το φινάλε αυτού του πρώτου αγώνα του δεύτερου διεθνούς τουρνουά μπάσκετ που παρακολουθούμε, που και θα παρακολουθήσουμε και το επόμενο διήμερο εδώ στη Ρόδο, ζωντανά από το YouTube του Αθλέτικο και από το Action 24. Ο Μπράντοβιτς λέει να μην γίνει η τελευταία επίθεση. Το 78-56 θα είναι το τελικό σκόρο. Παναθηναϊκός επικρατεί τη ΑΕΚ με σχετική ευκολία. Καλαϊτζάκης σουτάρει για 3. Αυτό είναι το τελικό σκορ. Οι πάγκοι των δύο ομάδων αλληλοσυγχαίρονται. 78-56, εύκολα Παναθηναϊκός, Θανάση.
1: Ναι, σε ένα μάτς που είχε πάρα πολύ μεγάλη ένταση όμως, και όχι ένταση, δεν εννοώ τσακωμούς, εννοώ οι δύο ομάδες έβγαλαν ενέργεια και στην άμυνα και στην επίθεση, περισσότερο ο Παναθηναϊκός, ένα πολύ καλό φιλικό παιχνίδι για την ΑΕΚ, η οποία ήταν λίγο περισσότερο soft από όσο θα έπρεπε σήμερα, και αυτό το παιχνίδι και ο Παναθηναϊκός ήρθε ακριβώς την κατάλληλη στιγμή για να ληφθεί το μήνυμα από τους παίκτες του coach Σάκοτα. Από την άλλη πλευρά, ο coach Ομπράντοβιτς λάτρης της λεπτομέρειας, είδε την ομάδα του να έχει πάρα πολύ καλή αμυντική παρουσία, στην επίθεση να προσπαθεί να βγάλει φάσεις. Ξαναλέμε όμως, είναι ακόμα η αρχή της σεζόν και οποιοδήποτε συμπέρασμα δεν έχει καμία θέση στη ρητορική μας.
0: Εδώ ο Κουάντσο Ερναγκόμεθ με πάρα πολλά παιδάκια γύρω του να βγάζει φωτογραφίες και να υπογράφει αυτόγραφα. Δεν ξέρω, Ηλία, αν είναι κοντά σου ήδη ο Ζέλικο Μπράντοβιτς ή τον περιμένουμε.
3: Σε λίγο θα τον έχουμε, σε λίγο.
0: Ωραία. Συνεχίζουμε να βλέπουμε αυτά τα πολύ όμορφα πλάνα με πολλά παιδιά να είναι πάνω στον Κουάντσο Ερναγκόμεθ. Πάμε στον Ηλία Λαλιώτη, έχει τον Ζέλικο Μπράντοβιτς κοντά του. Έλα, Ηλία.
4: Thank you, coach. I was healthy and great season. What did you like about in this first friendly match of Panathinaikos, and what do you expect in the next games?
5: is a typical preseason game. A lot of things that we need to fix it, some positive things, some negative things, like all the life. So we need to go progressively because with some guys I have only 3-4 practices.
4: And the fans of Panathinaikos were waiting for this exactly moment for 14 years to see you back in the bench of Panathinaikos. How does it feel to be back, and what is different compared to the previous stint, if at all?
5: There are a lot of different things, some similarities, but the things that we need to work and to give everything that we have inside for these people that support us.
4: Thank you very much. Αυτός ήταν ο Ζέλκο Μπράντοβιτς. Το ρωτήσαμε αρχικά τι του άρεσε από όσα είδε σε αυτό το πρώτο φιλικό παιχνίδι και τι περιμένει να δει στη συνέχεια από τον Παναθηναϊκό. Και μας απάντησε ότι ήταν ένα τυπικό φιλικό παιχνίδι, ένα τυπικό πρώτο φιλικό παιχνίδι. Υπάρχουν κάποια πράγματα που κάνουμε σωστά, δουλεύουμε για να δούμε ακόμα περισσότερα. Είναι κάποια πράγματα που δεν γίνονται τόσο σωστά και θέλουμε να τα διορθώσουμε. Στη συνέχεια το ρώτησα. Του είπα ότι ο κόσμος του Παναθηναϊκού περίμενε αυτή τη στιγμή να τον δει ξανά στον πάγκο μετά από 14 χρόνια. Πώς νιώθει ο ίδιος και πόσο διαφορετικό είναι από το προηγούμενο πέρασμά του από τον Παναθηναϊκό. Και είπε: υπάρχουν κάποιες ομοιότητες, υπάρχουν και αρκετές διαφορές. Το σημαντικό είναι να δουλέψουμε. Το τόνισε αυτό. Ωραία. Για τη δουλειά και να χαρίσουμε σε αυτόν τον κόσμο τις χαρές που θέλει.
6: Πάμε αμέσως στον Χρήστο Τσάλτα που έχει κοντά του τον Γιαννούλη Λαρετζάκη. Έλα Χρήστο.
2: Λοιπόν, έχουμε μαζί μας το τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα της ΑΕΚ. Γιαννούλη, πρώτη συμμετοχή στα φιλικά, επιστροφή στην ΑΕΚ. Πώς νιώθεις καταρχάς που επέστρεψες?
7: Η αλήθεια είναι ότι νιώθω χαρούμενος. Νιώθω ότι έχω πολύ κίνητρο να παίξω μπάσκετ. Έχω κάνει μισή προπόνηση με την ομάδα με όλα αυτά που είχαν γίνει που αργήσαμε. Νιώθω καλά. Εντάξει, σίγουρα χρειαζόμαστε αρκετή δουλειά για να είμαστε έτσι όπως πρέπει στο ξεκίνημα της σεζόν.
2: Πόσο διδακτικό ήταν το σημερινό φιλικό με μια ομάδα που διεκδικεί το Final Four, διεκδικεί το τρόπο του EuroLeague? Πόσο διδακτικό ήταν?
7: Ο Παναθηναϊκός είναι μια γεμάτη ομάδα, ακόμα και με τόσες απουσίες. Είχαμε και εμείς κάποιες, αλλά έχουν μέγεθος, έχουν ποιότητα, έχουν τα πάντα και σίγουρα ήταν ένα δυνατό φιλικό για να καταλάβουμε λίγο και τι συμβαίνει.
2: Επέστρεψες, έγινε πάρα πολύ ντόρος γύρω από τη μεταγραφή σου, πάρα πολλά σχόλια. Θέλω λίγο να μου μιλήσεις γι' αυτό.
7: Κοίτα, καλώς κακώς εγώ τα βλέπω και τα διαβάζω, δεν ξέρω και καταλαβαίνω τι γίνεται. Καταλαβαίνω απόλυτα τον κόσμο της ΑΕΚ. Έκανα μια λάθος χειρονομία και εντάξει, πάνω στους σφιγμούς ενός αγώνα. Σίγουρα επειδή έχω περάσει και την πρώτη μου θητεία εδώ πάρα πολύ όμορφα χρόνια πετυχαίνοντας πράγματα, δεν θα έπρεπε να το κάνω. Ελπίζω να με συγχωρήσουν και να προχωρήσουμε παρακάτω, γιατί φέτος είναι μια χρονιά που έχουμε ένα υψηλό στόχο και σίγουρα τους θέλουμε κοντά μας. Όπως είπα και πριν, ήταν μια στιγμή λάθος. Ένιωθα, είμαι και εγώ έτσι που παίζω, με το πάθος και το ένσυχτο, και δεν έπρεπε να το κάνω σίγουρα. Αυτό.
2: Παίζεις για το σήμα, επειδή είσαι πολύ παθιασμένος, θα παίξεις και για το σήμα το
7: σήμα? Παίζω πάντα γιατί μου αρέσει να κερδίζω και να δίνω το 100% όπου και αναγωνίζομαι. Πάντα ο στόχος μου είναι η νίκη, με όποιο τίμημα και αν είναι αυτό. Και παίζω σίγουρα, κανείς δεν θα πει ότι δεν τα έδωσα όλα ή ότι δεν προσπάθησα. Θέλω να κερδίζω, έχω πείσμα, είμαι ανταγωνιστικός. Όπως σου είπα και πριν, πιστεύω να πάμε παρακάτω και να είμαστε όλοι μαζί.
2: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτός ήταν ο Γιαννούλης Λαρετζάκης.
0: Ωραία, πάμε σε διάλειμμα και γυρίζουμε σε πολύ πολύ λίγο πάλι εδώ.
8: Στο All Star Basket αυτού του μήνα, αφιερώματα EuroLeague, EuroCup. Ρεπορτάζ, τι συνέβη με το walk-up. Συνέντευξη, Λευτέρης Ματζούκας. Οι υψηλές βλέψεις, Άρη και ΠΑΟΚ. NBA, οι μεταγραφές που αλλάζουν τα δεδομένα. Παρουσίαση, National League 1. All Star Basket, με δώρο μία διπλή αφίσα. Κυκλοφορεί στα περίπτερα από τις 9 Σεπτεμβρίου. All Star Basket, πάρε το μπάσκετ στα χέρια σου.
0: Έκανα λάθος, ελπίζω ο κόσμος της ΑΕΚ να με συγχωρέσει. Νομίζω ότι είναι μια πολύ ανθρώπινη δήλωση από τον Γιαννούλη Λαρετζάκη. Θανάση, θέλω να πούμε ένα γεια στους φίλους του Action 24.
6: που παρακολούθησαν το σημερινό φιλικό. Φυσικά μένουμε στο YouTube του Αθλέτικο, εδώ με ένα υπέροχο πλάνο, ένα μωράκι, πολύ μωράκι όμως, που έχει έρθει με τα ακουστικά του και είδε το μάτς με τη μαμά του. Θα τα πούμε αύριο με τους φίλους του Action 24, λίγο πριν από τις 6 για το μάτς του Παναθηναϊκού με τη Spartak Subotica. Οι φίλοι μας στο YouTube του Αθλέτικο μένουν εδώ, γιατί έχουμε και άλλα πολλά να πούμε.
8: Ένα μπασκετικό τριήμερο ξεκινάει ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του Αθλέτικο. Το δεύτερο International Tournament Roads 2026. Το μεγάλο φιλικό τουρνουά με τη συμμετοχή του Παναθηναϊκού, της ΑΕΚ και της πρωταθλήτριας Σερβίας Spartak Subotica στις οθόνες σας. Τα αποκαλυπτήρια του Παναθηναϊκού στην επιστροφή του Ζέλικο Μπραντοβιτς με τη συμμετοχή όλων των νέων μεγάλων μεταγραφικών αποκτημάτων. Η πρώτη εικόνα της ΑΕΚ, του Dragan Sakota, που φιλοδοξεί και πάλι να πρωταγωνιστήσει σε Ελλάδα και Ευρώπη. Η ομάδα έκπληξη, που αποκαθήλωσε τους μεγάλους της Σερβίας, η πρωταθλήτρια Spartak. Pre-game, με αποκλειστικές δηλώσεις για τους αγώνες, η μετάδοση και των τριών παιχνιδιών ζωντανά και post-game, μέσα από το κλειστό γυμναστήριο Καλυθέας Ρόδου, αποκλειστικά για όλους, σε live streaming, μέσα από το κανάλι του Αθλέτικο στο YouTube και το Action 24.

0: αμέσως μετά, πίσω από τις γραμμές, με τον Γιώργο Πιέρο και τους Ελένη Καλογεροπούλου και Δημήτρη Τάκη.
1: Δεν πάει άλλο. Πρέπει να πάρουμε θέση. Να βάλουμε τα μπάζα στη θέση. Πάρε θέση.
2: Χθες.
3: Ανακέμ. Μαζί βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
4: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 8 εκατομμύρια ευρώ. Joker, ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Allwin.

0: αποδείξει ότι επειδή έχουμε μια οικονομία που μπορεί να στηρίζει, θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε καθώς βλέπουμε την εξέλιξη του ζητήματος. Όμως θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε πώς εξελίσσονται τα πράγματα και ευρύτερα.
1: Πρόεδρε, πες μας τρεις ερωτήσεις που θα απαντηθούν στη ΔΕΘ.
2: 1. Ποιο είναι το όραμα της πολιτικής αλλαγής που έχει ανάγκη ο τόπος? 2. Πώς μπορεί η Ελλάδα να γίνει ξανά μια χώρα που προσφέρει πραγματική ευημερία, προοπτική και καλύτερη ζωή στους πολίτες της? 3. Πώς θα οικοδομήσουμε ένα κράτος που στηρίζει και προστατεύει κάθε πολίτη απέναντι στα καρτέλ και τα ισχυρά συμφέροντα? 4.
1: Πρόεδρε, τρεις δεν είπαμε.
2: Καλά. Τα υπόλοιπα λοιπόν, 12 Σεπτεμβρίου στο Βελίδιο. Να παρουσιάσουμε ολοκληρωμένο το πρόγραμμα της πολιτικής αλλαγής.
3: Επειδή ξυπνώ νωρίς.
4: Ναι.
3: Γι' αυτό δεν μ' αρέσει.
4: Δεν σ' αρέσει το σχολείο?
3: Άμα ήταν 12, όμως θα μ' άρεσε.
5: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στο καθιερωμένο μας ραντεβού πίσω από τις γραμμές για να δούμε μαζί όλη την πολιτική και όχι μόνο επικαιρότητα. Λίγα λεπτά αργότερα σήμερα, καθώς είχε προηγηθεί ο αγώνας μπάσκετ που παρακολουθήσατε αποκλειστικά εδώ στο Action 24. Και πάμε τώρα στα δικά μας. Ο λογαριασμός είναι το επίκεντρο, ο λογαριασμός των μέτρων κάθε κόμματος. Αυτό φέρνει την πολιτική αντιπαράθεση. Τα σχολεία άνοιξαν. Καλή σχολική χρονιά στους μαθητές και τις μαθήτριες και καλή δύναμη στους γονείς και σε όλες τις οικογένειες που έχουν τα παιδάκια στα σχολεία να έχουν μια πραγματικά καλή σχολική χρονιά και πρώτα απ' όλα να είναι τα ίδια καλά. Θα τα δούμε και αυτά αναλυτικά και βέβαια θα έχουμε και τα κατάλληλα πρόσωπα. Για παράδειγμα, ένα από τα πρόσωπα αυτά είναι ο κ. Κουτεντάκης, είναι ο τομέαρχης οικονομικών της Ελλάδας. Να μας πει τελικά ο ίδιος πόσο κάνει το πρόγραμμά τους. Τι θα γίνει με αυτή την περίφημη φορολόγηση των πλουσίων με την εθνική συνεισφορά, από ποιους θα τα πάρουν, πόσα θα πάρουν, ποιοι είναι στο 1%, θα τα ρωτήσουμε όλα αυτά. Και βέβαια έρχεται το Σαββατοκύριακο του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, του Νίκου Ανδρουλάκη, ο οποίος αύριο θα μιλήσει στη ΔΕΘ και την Κυριακή θα παραχωρήσει την καθιερωμένη συνέντευξη τύπου στους εκπροσώπους των ΜΜΕ. Εμείς έχουμε ήδη αναλυτικά και με αποκλειστικό ρεπορτάζ τα κύρια μέτρα τα οποία θα εξαγγείλει αύριο ο πρόεδρος ΠΑΣΟΚ. Πάμε λοιπόν ευθύς αμέσως να ξεκινήσουμε. Καλησπέρα, Ελένη και Δημήτρη.
6: Καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους.
7: Καλησπέρα σας.
5: Λοιπόν, σήμερα οι πολιτικοί αρχηγοί είχαν και εκείνοι αγιασμό. Πήγανε μαζί με τα Πρωτάκια και τους υπόλοιπους μαθητές στα σχολεία. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στα Λιώσια, ο Νίκος Ανδουλάκης στη Θεσσαλονίκη. Το έχει μέρα λοιπόν σήμερα, αλλά η πολιτική αντιπαράθεση γίνεται για την κοστολόγηση των προγραμμάτων. Και νομίζω ότι έχει ένα ενδιαφέρον, μιας και θα έχουμε και σε λίγο τον κύριο Κουτεντάκη, τον τομεάρχη οικονομικών της Ελλάς, να δούμε τι λέει ο ίδιος για τα funds και τι απάντησε και το Υπουργείο Οικονομικών στην Ελλάς.
8: Την ίδια ώρα που ο Πρωθυπουργός δεσμεύεται να αυξήσει από 5 σε 15% τη φορολογία των υψηλών αμοιβών, κυβερνητικοί εκπρόσωποι επισκέπτονται γραφεία hedge funds στο Λονδίνο για να διαφημίσουν τα ελληνικά φορολογικά προνόμια.
5: Λοιπόν, και έχουμε και μια απάντηση του Υπουργείου Οικονομικών στην επίθεση που γίνεται αυτή τη φορά από την πλευρά της Ελλάς που λέει ότι η κυβέρνηση συναλλάσσεται με funds, η οποία έχει και αυτή το δικό της ενδιαφέρον και ρίχνει και άλλο λάδι στην φωτιά της σύγκρουσης. Για πάμε να τη δούμε.
9: Για να φορολογήσεις αυτόν τον πλούτο, πρέπει πρώτα να καταφέρεις να τον φέρεις στην Ελλάδα. Δυστυχώς, το μόνο που γνωρίζουν στην Ελλάς από πρώτο χέρι είναι να διώχνουν τα κεφάλαια από τη χώρα. Σε αυτό έχουν ξεπέραστο know-how.
5: Λοιπόν, για πες μας Δημήτρη, πώς πάμε με το κομμάτι των οικονομικών και είχαμε και μια άλλη αντιπαράθεση σήμερα αναφορικά με μια δήλωση που έχει κάνει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ο κ. Μαρινάκης σε σχέση με το επίδομα ανεργίας, το οποίο είπε ότι σύμφωνα με την προσωπική του άποψη και όχι την πολιτική της κυβέρνησης δεν θα έπρεπε να δίνεται για περισσότερο από
7: λοιπόν,
5: δύο μήνες.
7: Καταρχάς, να πάμε για το θέμα της οικονομίας. Είναι προφανώς ότι μέχρι να κατατεθούν τα προγράμματα στο αρμόδιο Συμβούλιο Δημοσιονομικής Πολιτικής που θα αρχίσει να τα παίρνει μετά τον Νοέμβριο, θα υπάρχει συνεχής αυτή η αντιπαράθεση, ποιος έχει δίκιο, ποιος έχει άδικο, ποιανού η κοστολόγηση είναι πιο ειλικρινής και ποιανού δεν βασίζεται πάνω σε πραγματικά δεδομένα. Θα προσθεθεί τώρα και το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, καθώς θα το εξαγγείλει στη Θεσσαλονίκη ο κ. Ανδρουλάκης.
5: Και σε λίγα λεπτά θα σας παρουσιάσουμε αναλυτικά και αποκλειστικά πριν τα πει ο Ανδρουλάκης, εμείς τις βασικές θέσεις που θα παρουσιάσει.
7: Ότι από τη Δευτέρα θα έχουμε μια πλήρη αντιπαράθεση και των τριών κομμάτων. Για το ποιανού το πρόγραμμα είναι πιο κοστολογημένο, πιο ρεαλιστικό και πιο εφαρμόσιμο.
5: Ναι, απλώς οι αποκλίσεις είναι τεράστιες. Γιατί ο Τσίπρας λέει 7,5, η κυβέρνηση λέει 40. Και με τέτοιες αποκλίσεις δεν μπορεί να βγάλει ο πολίτης άκρη. Δεν ξέρω ποιος έχει δίκιο.
7: Κανένας. Μα γι' αυτό περιμένουμε αν... το Συμβούλιο Δημοσιονομικής Πολιτικής, ναι, για να δούμε τελικά αυτό που ψηφίστηκε επισήμως από τη Βουλή και αυτό στο οποίο όλοι αποδέχονται, ναι, ότι θα πάνε τα προγράμματά τους για να κοστολογηθούν, να, βγούμε το, να
5: για
7: δούμε το
5: οργανισμό. Για τον κύριο Μαρινάκη τώρα, γιατί τώρα, πήρε έκταση αυτή η συζήτηση για το αν ο κύριος, ναι, Μαρινάκης θέλει η κυβέρνηση να περιορίσει στο δίμηνο το επίδομα.
7: Εγώ άκουσα τη συνέντευξή του, ήταν μια συνέντευξη στο Γιώργο Κουβαρά στην ΕΡΤ, στην εκπομπή του στο κέντρο. Και εκεί είπε ο κύριος Μαρινάκης, λέει, εκφράζω μια προσωπική μου άποψη, του τόνισε, ότι σε μια χώρα που η ανεργία έχει πέσει στο 7%, το επίδομα ανεργίας θα πρέπει να είναι λίγους μήνες, ένα-δυο. Και είπε ο κύριος Μαρινάκης ότι αυτή είναι μια άποψη που προεκλογικά θα την υποστηρίξω ως υποψήφιος βουλευτής. Και είναι η προσωπική μου άποψη. Όποιος άκουσε την εκπομπή το είδε αυτό. Και ναι, είδε αυτό που σας λέω επίσης, ότι είπε είναι, μάλιστα, κάτι που το πιστεύω.
5: Ωραία.
7: Και προεκλογικά
5: πάμε
7: θα
5: λίγο
7: το
5: πιο
7: υποστηρίξω.
5: Σήμερα, γιατί μπήκαμε και λίγο αργότερα να τα προλάβουμε, να τα πούμε όλα. Από το ΠΑΣΟΚ, για αυτό το θέμα ειδικά, για το πρόγραμμα του κ. Ανδρουλάκη, επειδή είναι το δικό του Σαββατοκύριακο, θα έχουμε αναλυτικό και εκτενές ρεπορτάζ. Αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι το ΠΑΣΟΚ λέει ότι ο κύριος Μαρινάκης αποκάλυψε μια κρυφή ατζέντα της κυβέρνησης. Ναι. Τι λένε δηλαδή στο ΠΑΣΟΚ? Ότι δεν είναι προσωπική άποψη του κύριου Μαρινάκη, είναι μια προετοιμασία ενός κοινωνικού αυτοματισμού για να γίνει αποδεκτό στην κοινωνία ότι το επόμενο χρονικό διάστημα η κυβέρνηση θα αρχίσει την προσωπική άποψη να την κάνει κυβερνητική πολιτική. Αυτή είναι η ανακοίνωση της Χαριλάου Τρικούπη πριν από λίγη ώρα και όταν έλαβε έκταση συγκεκριμένη συζήτηση. Λοιπόν, Ελένη, αν έχουμε από την Ελλάδα κάποια αντίδραση για τις κοστολογήσεις και για αυτό το θέμα, αλλά πριν από αυτό να δούμε Κυρανάκη και Τεμπονέρα, να πάρουμε και κάποια πρώτα αντανακλαστικά που αποτυπώθηκαν εδώ στο κανάλι μας.
4: Θα πρέπει εν ώψη των εκλογών του 2027 όλοι να έχουν καταθέσει τα προγράμματά τους στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο. Και έχουμε και την παραδοχή βέβαια ότι το 23, από στελέχη του κ. Τσίπρα έγινε αυτό, ότι το 23 το πρόγραμμα το οποίο κατέθεσε τότε ως αρχηγός άλλου κόμματος.
10: Τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας είναι απόφοιτη της ανωτάτης μπακαλικής. Είπαμε ότι το πρόγραμμά μας είναι διαθέσιμο. Μπορεί να πάει κανονικά προς έλεγχο. Άρα δεν μπορούμε να στηριχθούμε ούτε στα αρχικά 18 δις του κυρίου Κοντογιώργη, ούτε στα 13 δις του κυρίου Μαρινάκη, ούτε στα 40 δις τα οποία ανακαλύψατε μόλις σήμερα.
5: Λοιπόν, για Ελένη.
6: Λοιπόν, σε ό,τι αφορά τα φάντα, ο κύριος Κουτεντάκης είχε πει και θα μας εξηγήσει ακριβώς τι εννοούσε, ότι η κυβέρνηση έχει φτιάξει ένα προνομιακό
5: για φαντς, πλαίσιο
6: φοροελαφρύνσεων, ναι, λέγοντας μάλιστα και συγκεκριμένα στοιχεία. Τώρα, σε ό,τι αφορά αυτό που είπε ο κύριος Μαρινάκης, θέλω να πω ότι καταρχήν στην Ελλάς λένε ότι είναι παράδοξο ο κυβερνητικός εκπρόδος, όπως να εμφανίζεται και να λέει ότι εκφράζει την προσωπική του άποψη, όταν αυτό που τον χαρακτηρίζει κυρίως είναι ότι εκφράζει την άποψη της κυβέρνησης. Από εκεί και ύστερα λένε ότι αυτά τα χρήματα για τα οποία ο κύριος Μαρινάκης λέει ότι θα πρέπει να κοπούν είναι εισφορές τις οποίες έχει πληρώσει ο κάθε εργαζόμενος. Δηλαδή είναι τα χρήματα του κάθε εργαζόμενου. Και προφανώς ζητάνε από το Υπουργείο Εργασίας να τοποθετηθεί για το θέμα και να πει η κυρία Κεραμέως αν συμφωνεί με αυτή την άποψη από τη στιγμή που την εκφράζει ο κύριος Μαρινάκης και προφανώς είναι σε γνώση του Μεγάρου Μαξίμου. Έχει ενδιαφέρον, λένε χαρακτηριστικά, να τοποθετηθεί το αρμόδιο Υπουργείο για το τι λέει για αυτό το θέμα.
5: Λοιπόν, τώρα, επειδή όπως προανέφερα και αυτή την αντιπαράθεση και τη συζήτηση θα τη δούμε και με το πάνελ, με τους καλεσμένους μας, που θα έχουμε μια, νομίζω, πολύ ενδιαφέρουσα και ζωντανή αντιπαράθεση όπως κάνουμε κάθε βράδυ, και θα ακολουθήσει τη συνέντευξη που θα έχουμε τον Τομεάρχη Οικονομικών της Ελλάδας, τον κύριο Κουτεντάκη. Είχαμε το Σαββατοκύριακο του Κυριάκου Μητσοτάκη, είχαμε το διήμερο του Αλέξη Τσίπρα με την ομιλία του και με ένα κενό ημερών αμέσως μετά τη συνέντευξη τύπου, και αύριο ξεκινάει το διήμερο του Νίκου Ανδρουλάκη στη Θεσσαλονίκη. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ήταν όλη τη βδομάδα στη Θεσσαλονίκη, κατέβηκε μόνο χθες, που ήταν μεγάλη αντιπροσωπεία των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών εδώ και είχαν και σχετική εκδήλωση για τους νέους ηγέτες των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών. Θα σας πούμε και αρκετά παραπολιτικά και πρόσωπα τα οποία έδωσαν το παρόν και ανοίγουν συζήτηση για μεταγραφές στο ΠΑΣΟΚ. Αλλά τώρα θα σας πούμε το κύριο φιλέτο, που δεν είναι άλλο από αυτό που θα ακούσετε πρώτα από εμάς εδώ στο Action 24 αποκλειστικά, και είναι δηλαδή οι νέες θέσεις. Σας έχουμε τις νέες θέσεις που θα παρουσιάσει αύριο ο κύριος Ανδρουλάκης και ένα βασικό πλαίσιο της ομιλίας του με όλα όσα θα ακούσετε να λέει αύριο το απόγευμα από το Βελίδιο Συνεδριακό Κέντρο στο πλαίσιο της ΔΕΘ. Λοιπόν, και μπορούμε να πάμε να ξεκινήσουμε με τις θέσεις, τις κύριες, και εννοώ τις νέες κυρίως θέσεις τις οποίες θα εκφωνήσει και θα παρουσιάσει αύριο για πρώτη φορά ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Ο κύριος Ανδρουλάκης αύριο θα μιλήσει για έναν μηχανισμό φορολόγησης των υπερκερδών, ο οποίος, όπως λένε από το επιτελείο του, θα λειτουργεί αυτοματοποιημένα σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πλαίσιο για ολιγοπόλια και όταν εντοπίζει συγκεκριμένα υπερκέρδη θα περνά αυτόματα στην φορολόγησή τους. Θα μιλήσει επίσης αύριο ο κύριος Ανδρουλάκης για μείωση στα τιμολόγια ρεύματος 30% στο τέλος της τετραετίας και 20% μέχρι το 2027. Θα μιλήσει επίσης για τον περιορισμό της Golden Visa, λέγοντας χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, ότι η Golden Visa θα χρησιμοποιείται μόνο όταν κάποιος διαμένει στη χώρα, κάνοντας μια παραγωγική επένδυση και όχι real estate. Γιατί θεωρεί ότι με αυτόν τον τρόπο θα ανοίξουν και άλλα ακίνητα. Θα προτείνει επίσης τη δημιουργία ενός ειδικού ταμείου για το δημογραφικό. Και θα προτείνει επίσης την επιστροφή του 13ου μισθού και την επιστροφή επίσης της 13ης σύνταξης. Τα δύο τελευταία μέτρα είναι και εχμές του κυρίου Ανδρουλάκη, διαχωριστικές γραμμές απέναντι στον κύριο Μητσοτάκη και τον κύριο Τσίπρα. Γιατί τι λένε στο ΠΑΣΟΚ, αυτά τα δύο μέτρα λένε ο Μητσοτάκης και ο Τσίπρας ότι είναι θετικά, αλλά δεν τα λένε στον κόσμο ότι πρέπει να γίνουν τώρα, ενώ το ΠΑΣΟΚ λέει ότι εδώ και τώρα υπάρχει και ο χώρος και ο χρόνος και είναι η κατάλληλη στιγμή για να έχουν 13ο μισθό οι δημόσιοι υπάλληλοι και 13η σύνταξη οι συνταξιούχοι. Αυτή είναι η πρώτη εικόνα από τα βασικά μέτρα του Προέδρου του
6: ΠΑΣΟΚ. Τα δύο μέτρα που είδα τώρα για την Golden Visa και το δημογραφικό, ναι, είναι τα ίδια, είπε και ο κύριος Τσίπρας.
5: Αφού λένε από το ΠΑΣΟΚ ότι τους έχετε γράψει το πρόγραμμα, λένε στο ΠΑΣΟΚ. Τι να σου πω, έτσι λένε. Λοιπόν, τώρα.
6: Παρθενογένεση. Στο ΠΑΣΟΚ τα σκέφτονται,
5: λοιπόν,
6: όλα.
5: Αυτά είναι.
6: Άλλοι δεν σκέφτονται σε αυτή τη χώρα.
5: Αυτά τα μέτρα είναι τα νέα που θα παρουσιάσει ο κύριος Ανδρουλάκης αύριο. Και το άλλο που επίσης είναι στο ρεπορτάζ μου και το ακούτε πρώτα εδώ και θα το δείτε και αύριο ότι θα επιβεβαιωθούμε. Ο κύριος Ανδρουλάκης, επειδή θέλει να τονώσει και να τονίσει το στοιχείο της κυβερνησιμότητας για το ΠΑΣΟΚ, αύριο στην ομιλία του στη ΔΕΘ θα παρουσιάσει έτοιμα 7 συγκεκριμένα νομοσχέδια, τα οποία θα έχει το ΠΑΣΟΚ. Αν κερδίσει τις εκλογές, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ θα παρουσιάσει 7 νομοσχέδια αύριο, στη λογική ότι εμείς είμαστε έτοιμοι, έχουμε κυβερνητικό πρόγραμμα και έχουμε έτοιμα και τα νομοσχέδια μαζί με τα στελέχη.
6: Τον αντέγραψε και η κυρία Κωνσταντοπούλου.
7: Θα παρουσιάσει 30.
5: Μισό λεπτό, αφήστε με λίγο να ολοκληρώσω.
6: Πήρε τα 7 του ΠΑΣΟΚ.
5: Αφήστε με λίγο να ολοκληρώσω. Άκουγα εγώ για τον κύριο Μητσοτάκη, άκουγα για τον κύριο Τσίπρα. Ακούστε λίγο για τον κύριο Ανδρουλάκη. Λέω λοιπόν, με αυτά τα 7. Το κύριο στίχημα του κύριου Ανδρουλάκη είναι η τόνωση της κυβερνησιμότητας. Αυτό θεωρεί ότι είναι το κύριο χαρτί του ΠΑΣΟΚ. Γι' αυτό και είδαμε και το κάδρο να αλλάζει, να έχει δίπλα του τη Διαμαντοπούλου, την Αποστολάκη, τον Γερουλάνο, στελέχη τα οποία έχουν κυβερνήσει. Γιατί θεωρεί ότι είναι το συγκριτικό του πλεονέκτημα απέναντι στη Νέα Δημοκρατία και την Ελλάς. Σε ποια λογική? Στη λογική ότι αυτοί οι δύο έχουν κυβερνήσει. Αυτοί οι δύο δεν έφεραν θετικά αποτελέσματα, Μητσοτάκης και Τσίπρας δηλαδή, θα το ακούσουμε αύριο αυτό, και ζητάει ο ένας μία δεύτερη και ο άλλος μία τρίτη ευκαιρία. Θα μιλήσει για ένα αποτυχημένο σύστημα εξουσίας ο κύριος Ανδρουλάκης, ταυτίζοντας τη Νέα Δημοκρατία με την Ελλάς, λέγοντας ότι αποκλείεται να υπάρξει συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία και τονίζοντας και την απόφαση του συνεδρίου και κλείνοντας παράλληλα και την πόρτα στην Ελλάς. Αυτά θα γίνουν λοιπόν αύριο. Μάλιστα. Στην ομιλία του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ. Νομίζω ότι ήμασταν πολύ διεξοδικοί.
6: Και προφανώς ενδιαφέρον θα έχει και την Κυριακή συνέντευξη.
5: Ναι, η Κυριακή θα είναι στις 12 το μεσημέρι.
6: Πάντα εκεί έχει ενδιαφέρον,
5: ναι,
6: η ομιλία.
5: 12 το μεσημέρι είναι η συνέντευξη και 7 το απόγευμα. 8 δηλαδή, ουσιαστικά, είναι αύριο η ομιλία του στο
6: Σεβελίδη.
5: 7 λένε, αλλά λέω ρεαλιστικά 8 θα ξεκινήσει.
6: Γιατί τόσο αργά?
5: Ίδια ώρα με τους άλλους. Λέω,
7: και αργά.
5: Ρε παιδιά, τώρα, 7. Όταν γράφει κάποιος ότι θα ξεκινήσει 7 να μιλάει, θα ξεκινήσει 8. 8 η ώρα μιλάνε.
6: Δεν λέω για την ομιλία, για τη συνέντευξη, παιδί μου.
5: 12 η ώρα. 12 η ώρα το μεσημέρι.
7: Η ομιλία
6: είναι
5: ίδιες ώρες με τους άλλους. 7 έχουν πει 8 θα ξεκινήσει ο κύριος Ανδρουλάκης. Και στην Κυριακή στις 12 το μεσημέρι θα δώσει την καθιερωμένη συνέντευξη τύπου στους δημοσιογράφους.
7: Φαντάζομαι, Γιώργο, ότι το στοίχημα του ΠΑΣΟΚ και αυτό περιμένουν το επόμενο διάστημα είναι αν θα γίνει το τουμπάρισμα στις δημοσκοπήσεις. Ναι. Νομίζω εκεί πέφτουν όλα τα χαρτιά, έτσι δεν είναι?
5: Εκεί είναι. Περιμένουν τις δημοσκοπήσεις που θα έρθουν κυρίως στο μέσο του Σεπτεμβρίου. Η εκτίμηση που έχουν κάνει και είναι και εκτίμηση και του Κώστα Σκανδαλίδη και του Κώστα Λαλιώτη. Είναι ότι ο κύριος Τσίπρας έχει πιάσει ένα ταβάνι, ότι δεν πάει παραπάνω από αυτό και ότι από εδώ και πέρα θα ξεκινήσει να πέφτει.
7: Μάλιστα.
5: Να πέφτει πολύ.
6: Ξέρουν
5: λίγο
6: από ταβάνι στο ΠΑΣΟΚ.
5: Θεωρούν πάντως ότι το ΠΑΣΟΚ θα μειώσει για αρχή τη διαφορά και μετά θα αρχίσει να παίζεται ξανά ανοιχτά το παιχνίδι για τη δεύτερη
6: θέση. Αύριο η εφημερίδα των συντακτών έχει μία δημοσκόπηση. Δεν ξέρω τι λέει, για να είμαι ειλικρινής. Ξέρω απλώς ότι θα έχει δημοσκόπηση.
7: Το θέμα είναι να το ξέρεις. Κάνε ένα ρεπορτάζ μέχρι να τελειώσει η εκπομπή, να πούμε τα βασικά.
6: Εγώ πάντως.
7: Γιατί τα πρωτοσέλιδα του Σαββατιάτικου Τύπου έχουν ήδη κυκλοφορήσει.
6: Ναι, να ρωτήσουμε.
11: Άρα, να πούμε.
7: Άρα κάτσε να δώσουμε τυράκι. Στο τελευταίο μας μισάωρο θα μας πει η Ελένη τι λέει η δημοσκόπηση της εφημερίδας.
11: Το μεγάλο πάντως πακέτο των δημοσκοπήσεων που θα έχει και τη
7: δεύτερη μέσα
11: τις επόμενες μέρες, στο μέσο του Σεπτεμβρίου δηλαδή. Εκεί θα έχουμε όλους τους πολιτικούς αρχηγούς μέσα, την απόδοσή τους και τα κουτιά τα οποία ο καθένας μαζεύει.
7: Επειδή είδα την κριτική που έγινε στην δημοσκόπηση της GPO, αυτοί που έκαναν κριτική στη δημοσκόπηση της GPO θα κάνουν κριτική αύριο και στην εφημερίδα των συντακτών που βγάζει δημοσκόπηση πριν μιλήσει ο Ανδρουλάκης στη ΔΕΕΘ.
6: Δεν το ξέρω.
11: Σε ποιος είναι το ερώτημα,
7: Στην Ελένη. Ρωτάω εγώ και σε σένα. Όχι
6: το
7: εσύ.
6: Πασόκ έκανε.
7: Αυτό λέω, παιδί μου. Λέω, όχι, δεν έκανε μόνο το Πασόκ. Υπήρξε κριτική από πολλές πλευρές.
6: Και λέω, Πασόκ έκανε
7: η ίδια κριτική θα
6: έκανε.
7: Γίνει
6: γιατί
7: και για την
6: το Πασόκ δεν έκανε κριτική.
11: Το έχω πει πριν τη βγάλει.
6: Ότι βγήκε η.
11: Τα είπαμε αυτά, ρε παιδιά. Αυτά είναι περσινά. Περσινά, χθες είναι ακουλούρια.
7: Όχι, γιατί βγαίνει, λέει η Ελένη, άλλη δημοσκόπηση που βγαίνει τη μέρα που πάει ο Ανδρουλάκης να μιλήσει στη ΔΕΔ. Γι' αυτό το λέω.
11: Εγώ αυτό που ξέρω είναι ότι έχουν αυτή την εικόνα. Και σε σχέση με την έρευνα της GPO θεωρούν ότι έχουν πάρει. Όχι, θεωρούν. Έχουν πάρει όντως από έρευνα σε έρευνα, από εφημερίδα σε Star, δύο μονάδες.
7: Αυτό
11: και θεωρούν ότι το Πασόκ θα συνεχίσει έτσι και θα αρχίσει να καρπώνεται σιγά-σιγά το κομμάτι και της ΔΕΘ και των προηγούμενων εκδηλώσεων που έχει κάνει για να κοντράρει ξανά την Ελλάδα. Το ενδιαφέρον είναι ότι ο κύριος Τσίπρας το πήγε λίγο διαφορετικά εχθές. Νομίζω η Ελένη που τον καλύπτει διαρκώς είδε ότι τον πήγε. Είναι αντικειμενικό ότι δεν πήγε επιθετικά απέναντι στον Πασόκ. Είπε ότι δεν είμαστε αντίπαλοι, είμαστε ανταγωνιστές. Και το περίεργο επίσης είναι ότι.
6: Και το είπε με ωραίο τρόπο.
11: Ναι,
6: ξέρεις,
11: ότι έπεσε λάδι στη φωτιά.
6: Διακπεραιωτικά.
11: Και το Πασόκ βγήκε ακόμα πιο επιθετικά. Ήταν σαν να τους έκανε επίθεση. Βγήκε ακόμα πιο επιθετικά και παίζει ακόμα η επίθεση στον κύριο Σιαγαντάρη. Παίζει Σιαγαντάρη κάθε μέρα.
6: Να πούμε σήμερα τι έγινε με τον κύριο Σιαγαντάρη.
7: Μισό λεπτό. Αυτό που λέτε τώρα για το επιθετικό από τη μία πλευρά και το κατευναστικό από την άλλη. Εγώ τουλάχιστον μόνο με έναν τρόπο μπορώ να το εξηγήσω ότι ο κύριος Τσίπρας όντως δεν θέλει να συγκρουστεί με το Πασόκ διότι φοβάται αυτό το τουμπάρισμα ή το ταβάνιασμα ή τη μείωση της διαφοράς.
11: Ξέρει και το Πασόκ, ότι κάποια στιγμή, αν βγει πρώτος παράδειγμα, θα πρέπει με κάποιον να μιλήσει.
7: Εντάξει,
11: δεν θέλει να έχουν
7: ψυχροπολεμικό
11: κλίμα.
7: Το θέμα είναι ποιος θα παραμείνει δεύτερος πριν πάμε στον πρώτο. Ναι. Άρα δεν θέλει να συγκρουστεί τόσο με το Πασόκ για να μην υπάρξει αυτή η ιστορία του τουμπαρίσματος της δεύτερης θέσης και το Πασόκ που έχει δει ότι σε κάποιες δημοσκοπήσεις ο κύριος Τσίπρας έχει πιάσει ταβάνι, σου λέει τώρα είναι η ευκαιρία να τον χτυπήσω, μπας και καταφέρω να του πάρω την
6: τρίτη θέση. Εντάξει, πάντως ο κύριος Τσίπρας προφανώς αυτό που σκέφτεται είναι ότι αν πραγματικά κάποια στιγμή υπάρξουν κάποιες προϋποθέσεις για να γίνει
11: να
6: το σενάριο που λέει πραγματικότητα, είναι να υπάρχει ένας διάβλος επικοινωνίας με τον
7: λοιπόν,
6: Πασόκ.
7: Τώρα, το Πασόκ τον κόβει.
6: Το αυτονόητο.
11: Πρέπει
6: λέω.
11: Να μας πεις δύο λόγια για τον
6: για τον
11: ΣΥΡΙΖΑ,
6: κύριο Σιαγκαντάρη.
11: Για τον κύριο Σιαγκαντάρη τι λέει, ο άνθρωπος ότι δεν είναι στέλεχος. Μας έχει
6: είπε,
11: βγάλει 17 ανακοινώσεις να μας πει ότι είναι στέλεχος. Μα ό,τι και να γράφει στο Πασόκ λένε ότι είναι στέλεχος της Ελλάς.
6: Εντάξει, είναι μανιοκαταθλιπτική, τι να πω εγώ τώρα.
11: Εγώ δεν αποδίδω χαρακτηρισμού σε κανένα ακόμα.
6: Επιμένουν
11: και έχουν στοιχεία γιατί το έχουν διαβάσει σε site. Το όνομα του κυρίου Σιαγκαντάρη.
6: Στις 9 Ιουλίου, πριν δηλαδή ανακοινωθεί το όργανο, στις 13 Ιουλίου είχα στείλει στο οργανωτικό ένα mail που ζητούσα να μην είμαι στα όργανα του κόμματος. 9 δηλαδή έστειλε ο κύριος Σιαγκαντάρη.
11: Άρα στο Πασόκ δεν είναι μανιοκαταθλιπτική. Είδανε απλώς το όνομα του κυρίου Σιαγκαντάρη στο site της Ελλάς.
6: Ωραία. Και γιατί δεν πιστεύουν αυτό που λέει ο κύριος Σιαγκαντάρη ότι εγώ του είπα
11: πιστέψουνε.
6: Και ο κύριος Τσίπρας ότι αποφασίσαμε από κοινού να μην. Δεν θέλω να το πιστέψουν.
11: Γιατί οπότε εδώ που λέει την εκπομπή την παρουσιάζει ο Γιώργος Φιλιάς με τον Δημήτρη Τάκη την Ελένη Καλογεροπούλου. Αν γράφει εδώ πέρα το κάτι το Action 24, εφόσον το λέει το ίδιο το κανάλι, δεν θα πει ο άλλος αφού το λέει το Action 24. Το ίδιο λένε και αυτή το λέει η Ελλάς. Σου λέει το είδαμε στο επίσημο site σας, κύριοι. Τι λέει Σιαγκαντάρης τέλεχος,
6: εφόσον το λέτε μόνοι άνθρωπος.
11: Σας. Ξέρεις, ναι, και εγώ σου λέω ότι δεν το πιστεύουν.
6: Η αλήθεια έχει μια αξία. Έχει, όταν ο άμεσα ενδιαφερόμενος, ο πρωταγωνιστής της ιστορίας,
11: καλά, βγαίνει η αλήθεια και είναι λέει, ότι ο κύριος Σιαγκαντάρης, από εκεί που τον ήξεραν λίγοι, έχει γίνει
6: εάν στο Πασόκ
11: δεν θέλει όλη η Ελλάδα.
6: Δεν θέλουν να να ακούσουν καμία απάντηση ούτε τον κύριο Τσίπρα ούτε τον κύριο Σιακαντάρη.
11: Έκλεισε
6: τα ξέλεγχα. Είπαμε εχθές τους λόγους για τις οποίες το κάνουν. Και αυτό δείχνει πραγματικά ότι έχουν μια πρεμούρα.
11: Λένε ότι θα πάει ο Τσίπρας με τον Μητσοτάκη.
6: Μικροπολιτικούς λόγους. Ναι, να κάνουν μια σπέκουλα ότι ο Τσίπρας και όχι ο κύριος Ανδρουλάκης ή άλλα στελέχη του ΠΑΣΟΚ, γιατί υπάρχουν τα άλλα στελέχη που θέλουν να πάνε με τη Νέα Δημοκρατία. Δεν θα πάνε αυτοί, αλλά θα πάει ο κύριος
7: Τσίπρας. Υπάρχει, έχει το ΠΑΣΟΚ ένα screenshot από την...
11: Βεβαίως το έχει, δεν χρειάζεται screenshot.
6: Ο κύριος Σιακαντάρης ανέβασε το mail του.
11: Μισό λεπτό, μας έχουν στείλει στους δημοσιογράφους που κάνουμε το ρεπορτάζ του ΠΑΣΟΚ. Αναλυτικά του συνδέσμου που αναγραφόταν το όνομα
7: ερώτημα,
11: του κυρίου Σιακαντάρη
7: στο site. Αλλά αυτό του κυρίου Σιακαντάρη είναι μετά την αναγραφή τη συγκεκριμένη ιδιότητα στο site της Ελλάς.
6: Είναι πριν, απλώς επειδή είχαν αυτοί στην Ελλάς, στην Αμαλές, νόμιζαν ότι θα είναι ο κύριος Σιακαντάρης. Και είχαν ανεβάσει. Ρε παιδί μου, το Εθνικό
7: Συμβούλιο. Κάποιος δεν
6: τους
7: είπε ότι θα είναι στο Εθνικό
11: Συμβούλιο. Νομίζω φτάζει για τον κύριο. Φτάνει με τον κύριο Σιακαντάρη.
6: Από μόνο
11: υπάρχουν και πιο σημαντικά θέματα.
6: Κοντεύω να κάνουμε δε. Δηλαδή,
11: Σιακανταριάδα, λοιπόν.
6: Κοντεύω να πάθω. Τι να πω τώρα.
11: Εσύ μας εξηγείς τώρα. Τι να κάνουμε.
6: Μα είπα να διαβάσω την ανακοίνωση του.
11: Δεν χρειάζεται.
7: Τη δήλωση του ανθρώπου. Αλλά εδώ πέρα
6: λέει το Πασόκ. Ό,τι και να λέει. Ό,τι και να είναι. Την άλλη φορά λοιπόν που κάποιος από το ΠΑΣΟΚ θα πει θα μπορούσαμε να συνεργαστούμε με τη Νέα Δημοκρατία και μετά θα τον βάλει χαριλάτρικου που να το πάρει πίσω, εγώ θα λέω δεν πιστεύουνε τίποτα.
11: Μα δεν το λέμε εμείς.
6: Όχι, για την Ελλάς τα λέω. Ναι. Δεν πιστεύουνε τίποτα.
11: Άμα το λέει η Ελλάς αυτό,
6: δεν
11: το λέει.
6: Πιστεύουνε τίποτα. Λοιπόν. Μα είναι δυνατόν.
7: Να σας πω, παιδιά. Λοιπόν. Θέλω να είστε αγαπημένοι. Δεν βλέπω να πάει καλά το κλίμα. Είναι πολύ φορτισμένα τα πράγματα μεταξύ των δύο κομμάτων.
11: Είναι πολεμικό. Λοιπόν, πάμε για ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Θα επιστρέψουμε με τον Τομεάρχη Οικονομικών της Ελλάς, τον κύριο Κουτεντάκη, για να συζητήσουμε μαζί του όλα τα θέματα. Και αμέσως μετά με τον καθηγητή και γνωστό διεθνολόγο τον κύριο Ιφαντή για να συζητήσουμε για τις εξελίξεις στα ελληνοτουρκικά και την παρουσία του Πρωθυπουργού στο Καστελόριζο.

0: κάθε Σαββατοκύριακο μαζί. Ενημέρωση, ναι. Πιο χαλαρά όμως, ε.
1: Γιατί είπε κανείς ότι δεν υπάρχουν ειδήσεις το Σαββατοκύριακο?
0: Με το χιουμοράκι μας, αλλά και τα σοβαρά μας τα θέματα.
1: Παρέα θα είμαστε. Πρωινή παρέα. Αυτό θέλουμε, αυτό θα είμαστε.
0: Θα τα λέμε όλα στο Άξιον 24.

0: Elabet. Η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet. Έλα όπως είσαι.
1: Κυριακή με τον Ελεύθερο Τύπο. Επιστροφή στο σχολείο. Πώς θα θωρακιστούν γονείς και παιδιά για τη νέα χρονιά. Τέσσερα μυστικά για την προετοιμασία των μαθητών. Πώς σκοτώνουμε άγχος και πίεση. Διατροφή ύπνος. Δύο κρίσιμοι παράγοντες. 15 έξυπνες προτάσεις για καθημερινό κολατσιό. Μαζί δώρο ένα βιβλίο φορτωμένο αναμνήσεις και συγκίνηση. Το πρώτο μας αναγνωστικό. Για να θυμηθούν οι μεγάλοι και να μάθουν τα πρωτάκια. Και βότανα και θεραπείες. Το αλφαβητάρι της φύσης από το Α ως το Ω. Φυτά, μυρωδικά, μπαχαρικά που προστατεύουν την υγεία μας. Ανοσοποιητικό, καρδιά, υπέρταση, διαβήτης, χοληστερίνη, πεπτικό. Κυριακή με τον Ελεύθερο Τύπο. Έχετε λόγο.
2: What would you say to those who call you a mercenary, war profiteer?
3: I would tell them we provide an essential service and we are paid accordingly.
4: High stars over there, they're breaking the law for profit and they're accountable to no one.
5: Take down High Star.
6: Drop your case now.
7: I'm afraid I can't do that.
8: Hello? I have a gun. Don't turn around.
9: Come on!
10: You've single-handedly brought High Star to justice. We're certainly grateful for your courage.
11: Thank you.
12: I hope you understand now.
13: If you want to win a case like this, you have to take risks.
0: Damages.
14: Goodbye, Patty.
0: Δευτέρα με Παρασκευή, το μεσάνυχτα, στο Action 24. Δύο ομάδες. Ένα τρόπαιο. Έλληνες παίκτες. Δηλαδή, πολλοί λόγοι για να συνεχίσεις να βλέπεις Carabao Cup. Στο YouTube του Αθλέτικο.

0: Τα γεγονότα δεν σταματούν ποτέ. Κάθε ημέρα είναι διαφορετική. Αυτός είναι ο μαγικός κόσμος των ειδήσεων. Με άποψη, με θέση. Για όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας. Αυτό θέλουμε, αυτό κάνουμε εδώ στο Action 24.
1: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
2: Λοιπόν, επιστρέψαμε και έχουμε τη χαρά με την Ελένη και τον Δημήτρη και υποδεχόμαστε τον κύριο Φραγκίσκο Κουτεντάκη, τομεάρχη οικονομικών της Ελλάς. Καλησπέρα κύριε Κουτεντάκη, ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας.
3: Καλησπέρα και ευχαριστούμε για την πρόσκληση.
2: Και εμείς που είστε
4: εδώ. Και ένας από τους πρωταγωνιστές, λοιπόν, δηλαδή συνέβαλες.
2: Σε αυτό θα, με αυτό θα ξεκινήσω και θα ξεκινήσω.
5: Κατά τεκμήριο σοβαρός άνθρωπος.
2: Αυτό είναι σίγουρο και πολύ καλός συνομιλητής, αλλά θέλω να ξεκινήσω από ένα φρέσκο κουλούρι. Και γιατί βλέπω και μια ανάρτησή σας. Λέτε, δεν κινδυνεύει η Ελλάδα από τη φορολόγηση του μεγάλου πλούτου, αλλά από το κυβερνητικό επιχειρηματικό μοντέλο που βαθίζει τη φορολογική ασυλία εθνική πολιτική. Και λέτε επίσης ότι κατανοούμε την ταραχή τους για την πατριωτική εισφορά, τους χαλάει τον deal. Θα ήθελα λοιπόν, κύριε Κουτεντάκη, να μας εξηγήσετε τι είναι αυτή η πατριωτική εισφορά και ποιοι είναι τελικά αυτοί οι πλούσιοι που θα φορολογήσετε ώστε να τη δώσουν την πατριωτική εισφορά.
3: Να πάμε πρώτα καταρχάς στο πλαίσιο που ξεκινήσατε. Αναφέρομαι σε ένα δημοσίευμα των Financial Times. Προχτές, το οποίο περιγράφει το κυνήγι πρακτικά στο οποίο έχει επιδοθεί η κυβέρνηση, κυβερνητικά της ελέγχη, υπερπλουσίων διαχειριστών hedge funds στη Βρετανία, προκειμένου να τους πείσουν να έρθουν στην Ελλάδα, να μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία, προσέξτε, σαν φυσικά πρόσωπα, όχι επιχειρήσεις, υποσχόμενοι μια φορολογική ασυλία, θα έλεγα. Είναι συγκεκριμένα τα φορολογικά προνόμια και έντονα σε τέτοια εισοδήματα. Να σας πω μόνο χαρακτηριστικά ότι ο κύριος Κρις Ρόκος που ήρθε πρόσφατα και έγινε και θέμα, το εισόδημα που έβγαζε αναλογούσε σε φόρο 300 εκατομμυρίων λιρών στη Βρετανία.
4: Ναι.
3: Και εδώ θα κάνει χρήση ενός καθεστώτος που έχει νομοθετήσει η παρούσα κυβέρνηση, που λέει ότι όποιο εισόδημα κι αν έχεις, φορολογήσε με 100.000 ευρώ και τελειώσαμε.
5: Ναι, αλλά είναι κεφάλαια που θα φέρει κάποιος από το εξωτερικό.
3: Μα δεν φέρνει κεφάλαια.
5: Είναι κακό να έρθουν αυτοί.
3: Όχι, όχι, κύριε Τάκη, δεν φέρνει κεφάλαια.
4: Μα δεν φέρνει, έρχεται και κάθεται.
3: Ναι, αγοράζει ένα κινητό.
4: Γιατί
3: είναι κακό. Οι προϋποθέσεις είναι, θα αγοράσει 500.000 ευρώ, ας πούμε, ένα κινητό. Οκ. Και από εκεί και πέρα δεν έχει καμία άλλη υποχρέωση.
5: Γιατί είναι κακό.
3: Να επενδύσει τίποτα. Γιατί είναι κακό. Γιατί είναι, νομίζω, κλασική περίπτωση φορολογικού παραδείσου. Και στα νησιά Κέιμαν, αν πάει κάποιος φορολογική του κατοικία.
5: Δεν υπάρχουν άλλες χώρες που δίνουν τέτοια κίνητρα.
3: Ναι, υπάρχουν τα Κέιμαν.
5: Όχι, δεν λέω για τα Κέιμαν, λέω στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
2: Να μείνουμε ένα-ένα. Λοιπόν, άρα αυτό είναι το ένα κομμάτι που μας λέτε και ουσιαστικά καταγγείλετε την κυβέρνηση ότι πάει να κάνει αυτή τη συναλλαγή. Το δεύτερο είναι η πατριωτική εισφορά.
3: Ακριβώς, ναι.
2: Λοιπόν, ποιους αφορά και ποιοι είναι αυτοί οι πλούσιοι που θα φορολογηθούν ώστε να τη δώσουν αυτή την πατριωτική εισφορά.
3: Θα σας πω, η πατριωτική εισφορά είναι ο φόρος καθαρής περιουσίας, τον οποίο έχουμε εξαγγείλει, τον έχει περιγράψει και ο Αλέξης Τσίπρας αρκετές φορές. Τι αφορά αυτό? Αφορά το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων. Όταν λέω σύνολο περιουσιακών στοιχείων, αυτή τη στιγμή γνωρίζουμε μόνο την ακίνητη περιουσία των Ελλήνων, έτσι καταγράφεται στο Ε9, πληρώνουν έμφυα κτλ. Άλλου είδους περιουσιακά στοιχεία, και μιλάω συγκεκριμένα για χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία, καταθέσεις, ομόλογα, μετοχές, αμοιβαία κεφάλαια, τέτοιου τύπου δηλαδή περιουσιακά στοιχεία, δεν τα γνωρίζουμε. Δεν υπάρχει κάποια υποχρέωση των Ελλήνων πολιτών να δηλώνουν κάπου τι περιουσιακά στοιχεία τέτοιου τύπου διαθέτουν. Αυτό λοιπόν που λέμε είναι πρώτα απ' όλα πρέπει να καταγραφούν.
2: Περιουσιολόγιο δηλαδή.
3: Ακριβώς το περιουσιολόγιο, το οποίο παρεπιπτόντως έτσι έχει νομοθετηθεί από το 2010. Και ακόμα δεν έχει ενεργοποιηθεί. Και από εκεί και πέρα, εφόσον καταγραφεί, για να γνωρίζουμε ποια είναι αυτά τα περιουσιακά στοιχεία και σε ποιους ανήκουν βασικά, εφόσον καταγραφεί λοιπόν, θα είμαστε σε θέση.
4: Α, έχει νομοθετηθεί. Μάλιστα.
3: Το 2010 σας λέω και δεν έχει ενεργοποιηθεί ποτέ. Υπάρχει το νομικό πλαίσιο δηλαδή. Έχει τροποποιηθεί κανένα δύο φορές. Μικροπράγματα. Το θέμα είναι όμως ότι.
5: Άρα ούτε εσείς το ενεργοποιήσατε όταν γίνατε κυβέρνηση, αφού έχει ψηφιστεί από το 2010.
3: Θα σας πω, ναι, ξεκίνησε η διαδικασία, έγινε μια τροποποίηση το 2018 και ξεκίνησε μια προσπάθεια να καταγραφούν αυτά τα περιουσιακά στοιχεία. Αλλά μέχρι το 2019, τέλος πάντων, που έγιναν εκλογές και άλλαξε η κυβέρνηση, δεν είχε
2: θα
3: ολοκληρωθεί.
2: Είναι υποχρεωτική αυτή η πατριωτική εισφορά, δηλαδή αυτή που θα θεωρείται ότι είναι στο 1% των πλουσίων, έτσι. Θα είναι υποχρεωτικό να τη δώσουν?
3: Προφανώς. Τώρα καταλάβει, η φορολογία δεν μπορεί να είναι εθελοντική. Η φορολογία, όπως για όλους τους πολίτες, είναι υποχρεωτική. Έτσι.
4: Να σας ρωτήσω πάνω σε αυτό. Ο Πρωθυπουργός της Ουγγαρίας, τον οποίο αποθέωσε κιόλας ο κύριος Μητσοτάκης όταν εξελέγει ως κεντροδεξιό στέλεχος, εφάρμοσε ακριβώς αυτό, το 1% και έβαλε ως όριο 3,1 εκατομμύρια. Mm-hmm. Εσείς έχετε κάτι στο μυαλό σας, δηλαδή από πού θα ξεκινήσετε αυτή...
3: Θα σας πω, και είπα και πρόσφατα κάτι που παρεξηγήθηκε, επειδή είπα δεν ξέρουμε αυτό το ποσό. Κοιτάξτε, το δεν ξέρω είναι νομίζω μια ειλικρινής απάντηση. Όταν πραγματικά δεν έχουμε στη διάθεσή μας τα στοιχεία για να μετρήσουμε με ακρίβεια, μπορούμε να δούμε τη μία ή την άλλη βάση δεδομένων, έρευνες που έχουν γίνει, στατιστικές μελέτες που λένε κάποια στοιχεία, αλλά δεν μπορεί στα σοβαρά να ισχυριστούμε ότι έχουμε ένα ποσό εσόδων, το οποίο είναι ένα, δύο, τρία, δεν ξέρω πόσα δισεκατομμύρια. Άρα λοιπόν το δεν ξέρω δεν είναι ότι το ανακαλώ, αλλά ήταν ένας τρόπος να διατυπωθεί η έλλειψη πληροφορίας που έχουμε στο ελληνικό κράτος. Έτσι. Δεν γνωρίζουμε την περιουσία των Ελλήνων.
5: Και
3: αυτό είναι κάτι που πρέπει κάποια στιγμή να το μάθουμε.
5: Και επειδή είπατε για βάσεις και για δεδομένα, ο κύριος Νηφούδης μίλησε για μια παγκόσμια βάση δεδομένων. Υπάρχει κάτι τέτοιο, γιατί ψάξαμε να δούμε. Ναι. Και δεν βρήκαμε καμιά παγκόσμια βάση δεδομένων.
3: Αναφέρθηκε στο World Inequality Lab. Ναι. Είναι ένα Ινστιτούτο στο Παρίσι που το έχει φτιάξει ο Τωμά Πικετή. Και το οποίο κάνει έρευνες τέτοιου τύπου, στατιστικές, για την ανισότητα, την κατανομή του εισοδήματος.
5: Μισό λεπτό. Είναι άλλο ένα Ινστιτούτο που κάνει έρευνες για τις ανισότητες. Και άλλο ένα Ινστιτούτο που, όπως είπε ο κ. Νηφούδης, έχει καταγράψει τους πλούσιους Έλληνες και θα πάρετε τα στοιχεία από εκεί για να τους φορολογήσετε.
3: Αυτό είναι, δηλαδή, είναι η περίπτωση που σας ανέφερα πριν. Είναι κάποιες στατιστικές έρευνες.
5: Άρα που δεν, υπάρχουν καταγεγραμμένα στοιχεία πλουσίων σε αυτή τη βάση δεδομένων.
3: Όχι, υπάρχουν, αλλά είναι απλά μια
5: στατιστική
3: βάση.
5: Άρα ακριβώς. Δεν μπορείτε από εκεί να πάρετε τα στοιχεία.
3: Δεν μπορούμε από εκεί να πούμε. Αυτό ακριβώς το. Δεν μπορούμε από εκεί να πούμε ότι αφού το λέει αυτή
5: άρα
3: η βάση.
5: Άρα ήταν λάθος του κ. Νηφούδη.
3: Όχι, δεν ήταν ένα παράδειγμα. Εγώ έτσι το κατάλαβα τουλάχιστον. Ήταν ένα παράδειγμα.
4: Κύριε Κοντεντάκη, έχει γίνει μια τεράστια συζήτηση για την κοστολόγηση. Μισό λεπτό.
5: Όχι, γι' αυτό για να μην φύγουμε. Επειδή ο κύριος Παπάς, ο αναπληρωτής τομεάρχης, άφησε ανοιχτό να φορολογηθούν και οι καταθέσεις αυτών των πλουσίων. Ναι. Είναι στη λογική σας να φωτογραφίσετε, να φορολογήσετε και τις καταθέσεις. Γιατί ήδη φορολογούνται οι καταθέσεις. Και οι τόκοι. Και οι καταθέσεις φορολογούνται. Ωραία, με την έννοια ότι το ποσό φορολογείται για να το βγάλει κάποιος και να το
2: κάνουμε
5: καταθέσει.
2: Κάνουμε ερώτηση και πάμε λίγο στην απάντηση. Πάμε. Ελάτε.
3: Είναι μια διαφορά. Δηλαδή, άλλο πράγμα οι καταθέσεις και άλλο πράγμα οι τόκοι των καταθέσεων. Ναι. Άλλο πράγμα η αξία των μετοχών που έχει κάποιος και άλλο τα μερίσματα που εισπράττει.
5: Είναι δύο διαφορετικά μερίσματα. Είναι ποσά που έχουν φορολογηθεί, τα έχει βγάλει και τα καταθέτει.
3: Φυσικά.
5: Αυτό λέω.
3: Κοιτάξτε, και το εισόδημά μας έχει φορολογηθεί, αλλά αυτό που παίρνουμε, πάμε και αγοράζουμε κάτι και πληρώνουμε ΦΠΑ. Ξαναφορολογούμαστε.
5: Ναι.
3: Η φορολογία δεν είναι άπαξ τα πάντα. Οι καταθέσεις λοιπόν είναι μέρος των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων, όπως τα ομόλογα, όπως οι μετοχές, όπως τα αμοιβαία κεφάλαια. Έτσι, αυτό το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων του κάθε πολίτη θα πρέπει να καταγραφεί. Εκεί θα βρούμε το 1%. Αυτό που είπατε για την Ουγγαρία, ενδεχομένως να γνωρίζουν εκεί ποιο είναι το κατόφλι που ορίζεται.
5: Άρα 1% και οι καταθέσεις θα φορολογηθούν αυτών των ανθρώπων.
3: Θα φορολογηθεί το σύνολο. Δεν θα φορολογηθούν ξεχωριστά οι καταθέσεις, ξεχωριστά τα ομόλογα, ξεχωριστά οι μετοχές, ξεχωριστά εκείνη την περιουσία. Το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων θα βάλουμε κάτω. Μάλιστα. Θα αφαιρέσουν, προσέξτε, για καθαρή περιουσία. Mm-hmm. Θα αφαιρεθούν, για παράδειγμα, τα χρέη. Έτσι. Και αυτή η καθαρή περιουσία είναι η φορολογική βάση για την οποία συζητάμε.
4: Την οποία θα γνωρίσετε κάποια στιγμή.
3: Του ανώτερου 1%, έτσι είναι το σύνολο.
4: Έχει γίνει πάρα πολύ συζήτηση σχετικά με το πρόγραμμα της Ελλάς. Εσείς είπατε 7,5 δισεκατομμύρια. Η κυβέρνηση βγήκε, ο κύριος Κοντογιώργης βγήκε αρχικά 18, τόσο. Η κυβέρνηση συνέχισε 13 και χθες
2: 40.
4: Το ανέβασα στα 40.
3: Ναι, ναι.
4: Τι λέτε για αυτό.
3: Πραγματικά, κύριε Καλογεροπούλου, τι να πω. Δηλαδή,
2: πείτε μας, γιατί υπάρχει αυτή η απόκριση.
3: Είναι λίγο ανέκδοτο. Συγγνώμη, είναι λίγο ανέκδοτο αυτό το πράγμα. Δηλαδή, να ακούς τρεις διαφορετικές κοστολογίες για το ίδιο πράγμα σε ένα διάστημα, ξέρω εγώ, 2 μηνών. Πραγματικά δείχνει ότι μιλάμε για ανθρώπους που είτε δεν ξέρουν να μετράνε. Έτσι, είτε δεν ξέρουν να μετράνε, είτε σκόπιμα παραπλανούν τους πολίτες. Ένα από τα δύο συμβαίνει ή και τα δύο ταυτόχρονα. Το ένα δεν αποκλείει το άλλο, ξέρετε. Μπορεί κάποιος να μην ξέρει να μετράει και να παραπλανεί κιόλας.
2: Εσείς την απόκληση πού την αποδίδετε, δηλαδή βλέποντας πώς τα υπολογίζουν εκείνοι, πού αποδίδετε αυτή την τεράστια απόκληση μεταξύ της δικής σας παρουσίασης.
3: Θα σας πω για την τελευταία, η οποία πραγματικά νομίζω τερματίζει τον παραλογισμό του πράγματος. Έρχονται και λένε. Πώς εξοδεύεις τον πρώτο χρόνο, τόσα. Πώς εξοδεύεις τον δεύτερο, τόσα. Δεν προσθέτουμε. Πώς εξοδεύεις τον τρίτο, άλλα τόσα. Και τον τέταρτο. Και ερχόμαστε και λέμε λοιπόν προσθέτουμε. Κάθε χρόνο, αυτό δεν γίνεται πουθενά στον κόσμο. Έτσι, είναι αδιανόητο αυτό το πράγμα. Να σας πω ένα παράδειγμα για να καταλάβετε το αστείο του πράγματος. Mm-hmm. Να σας πω ένα παράδειγμα. Στην Ελλάδα έχουμε ΑΕΠ γύρω στα 250 δισεκατομμύρια, έτσι. Mm-hmm. 25. Ωραία. Είναι σαν να πω λοιπόν 250 δισεκατομμύρια το χρόνο, άρα σε 4 χρόνια 1-3 εκατομμύριο ΑΕΠ έχει η Ελλάδα. Πόσο σοβαρό σας φαίνεται αυτό τώρα, πείτε μου.
5: Κύριε Κουλεντάκη, επειδή...
4: Μισό λεπτό αυτό να... Ακριβώς... να τον ακούσουμε όμως.
3: Αυτή ακριβώς τη μεθοδολογία. Ξέρετε, τα δημοσιονομικά μεγέθη, οι δαπάνες και τα έσοδα, όπως και το ΑΕΠ, είναι αυτό που λέμε ροές. Κάτι που πραγματοποιείται στη διάρκεια ενός έτους. Τα μέτρα είναι ετήσιες ροές. Mm-hmm. Τόσα παράγονται, τόσα εισπράττονται, τόσα εξοδεύονται σε ένα έτος. Και τα μετρά σε ετήσια βάση. Δεν πάει να προσθέσει το ένα έτος, συν το άλλο έτος, συν το τρίτο έτος. Γιατί μετά, ξέρετε, όσο μεγαλώνει τα έτη, μεγαλώνει και το ποσό. Αυτό δεν έχει νόημα.
4: Προφανώς η κυβέρνηση στα δικά της δεν έχει προσθέσει. Δεν έχει κάνει αυτή την πρόσθεση, την κάνει σε εσάς μόνο.
3: Καλά, προφανώς. Στα δικά της υπάρχουν άλλου είδους προβλήματα. Στα δικά της ανέφερε, για παράδειγμα, ένα ποσό για το 2027. Δεν μας είπε τι γίνεται παρακάτω. Και στο ποσό που ανέφερε, στα 2,2 δις που είπε ο Πρωθυπουργός για το 2027, είναι μέσα παλαιότερα μέτρα που έχουν ήδη νομοθετηθεί, συν τα καινούργια μέτρα. Mm-hmm. Ποια είναι τα καινούργια μέτρα λοιπόν και ποια είναι τα παλιά, δεν καταλάβαμε. Και έχει βάλει και μέσα μέρος του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων, που έχει διαφορετική μεταχείριση. Έχει βάλει μέσα μέτρα που εμπίπτουν στην εξαίρεση των ενεργειακών δαπανών. Και τελικά προκύπτει μια θολούρα, θα έλεγα, στο τι είναι νέο, τι δεν είναι, τι είναι τακτικός προϋπολογισμός κλπ.
5: Για να πάρουμε ένα παράδειγμα, για να απαντήσετε επί της ουσίας. Mm-hmm. Έχω μπροστά μου την ανακοίνωση τη χθεσινή του Υπουργείου Οικονομικών και λέει για τα περίφημα 500 ευρώ που θα δώσετε στους εργαζόμενους στην υγεία. Λέτε εσείς ότι το κόστος αυτό είναι 225 εκατομμύρια ευρώ.
3: Είναι 900 εκατομμύρια.
5: Μισό λεπτό.
3: Η πρώτη στήλη λέει 900 εκατομμύρια.
5: Και λέει η κυβέρνηση ότι 500 το μήνα επί 128.000 που είναι οι γιατροί, επί 12 μήνες είναι 768.000. Μαζί με τις εργοδοτικές εισφορές πάει 900 εκατομμύρια το χρόνο.
3: Ακριβώς.
5: Σωστά.
3: Πολύ σωστά.
5: Επί 4 χρόνια.
3: Ναι, αυτό σας λέω. Δεν κάνεις ποτέ επί 4 χρόνια.
5: Πώς δεν το κάνεις. Δεν θα είναι 500 ευρώ το μήνα κάθε χρόνο.
3: Μισό λεπτό. Αυτό που μετράμε είναι το ετήσιο κόστος. Το ετήσιο κόστος μετράς. Δεν προσθέτεις. Γιατί επί 4 χρόνια και επί 14 χρόνια το ποσό φουσκώνει όσο μεγαλώνει τα χρόνια.
5: Δεν θα παίρνουν 500 ευρώ το μήνα.
3: Ναι, θα παίρνουν.
5: Το χρόνο πόσο βγαίνει.
3: 900 εκατομμύρια, είπαμε.
5: Ωραία. Δεν θα παίρνουν κάθε χρόνο αυτά τα 900 εκατομμύρια.
3: Ακριβώς.
5: Άρα δεν τα προσθέτουμε σε 4 χρόνια.
3: Όχι.
5: Γιατί.
3: Δεν το είναι το παράδειγμα που σας είπα. Προσθέτουμε το ΑΕΠ του 27.
5: Αφήστε το ΑΕΠ, εδώ είναι συγκεκριμένο το ποσό.
3: Είναι μια ροή ετήσια, κύριε Τάκη. Είναι ετήσια ροή. Τα δημοσιονομικά μεγέθη μετράμε σε έτη. Δεν προσθέτουμε το ένα έτη.
5: Σύμφωνοι, αλλά όμως το ποσό αυτό δεν βγαίνει. Δεν είναι 900 το χρόνο.

0: Το χρόνο.
1: Ακριβώς. Αυτό συμφωνούμε, φυσικά.
0: Ωραία. Ναι. Άρα αυτό κάθε χρόνο θα δίνεται 900 εκατομμύρια για τους γιατρούς.
1: Για πάντα.
0: Ναι, ωραία. Αυτό λοιπόν στα 4 χρόνια τα δικά σας δεν είναι 900
2: εκατομμύρια. Για να μας απαντήσει τώρα γιατί έγινε
1: αυτό. Αυτό ο πολλαπλασιασμό δεν έχει νόημα γιατί δεν τον κάνει κανείς ποτέ αυτό.
0: Αν τον κάνει η κυβέρνηση, αυτό είναι το θέμα.
1: Καλά τώρα, η κυβέρνηση.
0: Για να αξιολογήσει το πρόγραμμά σας.
1: Ωραία. Και να πει λοιπόν επί 10 χρόνια είναι 9 δισεκατομμύρια.
2: Μάλιστα. Ναι. Κατανοητό το σκεπτικό. Τώρα
1: δεν έχει νόημα να αυξάνει τα χρόνια γιατί μεγαλώνει και το ποσό εκ των πραγμάτων.
0: Γιατί προτείνατε πρόγραμμα τετραετία.
2: Άρα για να συνεννοηθούμε. Άρα το πρόγραμμά σας λοιπόν είναι 7,5.
1: Να διευκρινίσω κάτι. 7,5. Τι σημαίνει 7,5? Τι σημαίνει 7,5? Σημαίνει ότι οι δαπάνες του 2030, οι ετήσιες δαπάνες, όλα είναι ετήσια, έτσι, δεν το λέμε γιατί είναι αυτονόητο. Οι ετήσιες δαπάνες θα είναι 7,5 δις παραπάνω από ό,τι ήταν το 2026.
2: Και ένα τελευταίο ερώτημα πολιτικό.
0: Οι ετήσιες 7,5.
1: Όλα είναι ετήσια τα δημοσιονομικά κριτήρια.
0: Άρα 4 χρόνια επί
2: 7,5. Διότι έτσι το έχουν.
0: Άρα είναι.
1: Ναι, μα δεν το κάνει κανείς αυτό, σας λέω.
2: Λοιπόν, ωραία.
1: Δεν λέει κανείς. Δηλαδή, να σου πω ένα άλλο παράδειγμα. Ο κρατικός προϋπολογισμός ξοδεύει γύρω στα 120-150 δις το χρόνο. Αυτό θα το απολαμβάνουν επί 4.
0: Μάλιστα. Άρα οι ετήσιες δαπάνες είναι 7,5.
1: Όλα τα δημοσιονομικά είναι
0: 7,5. Γιατί υπήρχε η αίσθηση ότι στην τετραετία είναι 7,5.
1: Δεν υπήρχε καμία
3: είναι
1: αίσθηση.
3: Είναι τα μέτρα της τετραετίας.
1: Η αίσθηση είναι αυτή που προκάλεσε η Νέα Δημοκρατία με τη σύγχυσή της και με την αγωνία της να ψάχνει να βρει, να φουσκώνει, αν θέλετε, ένα δημοσιονομικό πρόγραμμα.
2: Λοιπόν, όχι, μας το εξηγήσατε.
1: Υπάρχουν κανόνες. Δηλαδή, αυτό που κάνει η Νέα Δημοκρατία, ίσως να πάει να πει στη Eurostat ότι 4 χρόνια λάθος τα μετράτε τα δημοσιονομικά, παιδιά. Πρέπει να προσθέτετε επί 4, επί 14, δεν ξέρω πόσα χρόνια και να βγάζετε ένα νούμερο το οποίο δεν ξέρει κανείς.
2: Συμφωνεί, διαφωνεί, κανείς μας εξηγείτε εσείς πώς βγαίνουν αυτά τα νούμερα. Εξάλλου το μεγάλο οικονομικό της Ελλάδας είστε. Τώρα, εγώ θέλω να σας ρωτήσω, επειδή και πολιτικών είστε και επειδή αύριο το Σαββατοκύριακο του κυρίου Ανδρουλάκη μου έκανε εντύπωση ότι ο κύριος Τσίπρας, τον οποίο γνωρίζετε πολύ καλά, δεν ήταν επιθετικός με το ΠΑΣΟΚ. Τους είπε ουσιαστικά ότι δεν είμαστε αντίπαλοι, είμαστε ανταγωνιστές. Παράλληλα, στο ΠΑΣΟΚ μέχρι στιγμής δεν φαίνεται να υπάρχει έτσι μια αντίστοιχη στάση. Είναι πιο επιθετική. Απευθύνεστε στο ΠΑΣΟΚ? Θέλετε να υπάρχουν ανοιχτοί διάβλοι?
1: Κοιτάξτε, αυτό που είπε ο Αλέξης Τσίπρας το έχει ξαναπεί. Mm-hmm. Έτσι, ότι δεν θεωρούμε το ΠΑΣΟΚ ανταγωνιστές. Mm-hmm. Δεν θεωρούμε αντίπαλους. Προφανώς είμαστε, αν θέλετε, έτσι, στον άξονα αριστερά, δεξιά, κέντρο κτλ. Ναι, από το κέντρο και αριστερότερα, και η Ελλάς και το ΠΑΣΟΚ. Αυτό είναι εξορισμού, δεν το λέει ούτε η Ελλάς, το ΠΑΣΟΚ, ούτε κανείς. Και δεν είναι ο αντίπαλος που βλέπουμε στο πολιτικό τοπίο της Ελλάδας. Ο αντίπαλος είναι η Νέα Δημοκρατία. Και να σου πω κάτι που είναι στο οποίο γνωρίζω, είναι το θέμα ότι είναι δεξιά η Νέα Δημοκρατία. Το θέμα είναι ότι ασκεί εξουσία με έναν τρόπο προβληματικό. Με έναν τρόπο που έχει ενισχύσει τη διαφθορά. Έχει υποβαθμίσει το κράτος δικαίου. Και αυτό δεν είναι κάτι που θα το απέδιδα, ξέρετε, σε οποιονδήποτε δεξιό. Mm-hmm. Δεν νομίζω ότι είναι όλοι δεξιοί έτσι. Θεωρώ ότι υπάρχουν δημοκρατικοί δεξιοί, έντιμοι δεξιοί.
2: Και θα τους καλούσατε να ψηφίσουν την Ελλάδα.
1: Δεν είναι δηλαδή. Καταλάβατε, το πρόβλημα είναι δεξιά. Mm-hmm. Κακό. Mm-hmm. Δεν νομίζω ότι. Τουλάχιστον δεν το βλέπω εγώ έτσι το πρόβλημα.
0: Άρα δεν είστε ο παδός του παλιού συνθήματος, ο λόγος δεν ξεχνά τι σημαίνει δεξιά.
1: Όχι, τώρα
0: παλιά αυτά.
1: Δεν είναι αυτό το θέμα. Ναι, δεν είναι αυτό το θέμα. Μάλιστα. Είναι το θέμα ότι είναι μια κυβέρνηση η οποία έχει υποβαθμίσει βασικούς πυλώνες αυτού που λέμε δυτική φιλελεύθερη δημοκρατία. Μιλάμε για διαφάνεια, για κράτος δικαίου, για ισότητα των πολιτών απέναντι στον νόμο, για ισότητα των πολιτών απέναντι στη φορολογία, μια και συζητάμε αυτό. Δεν μπορεί να φτιάξει φορολογικούς παράδεισους, ας πούμε.
0: Σε αυτή τη λογική που μόλις είπατε, κύριε Κουτεντάκη, θα μπορούσατε να δείτε και στελέχη από αυτό που λέμε κεντροδεξιά στο κόμμα σας. Δηλαδή, κάποιος που δεν του αρέσει η σημερινή πολιτική, βρίσκει σε εσάς κάποια ρεαλιστικά πράγματα και θέλει να ενταχθεί. Ο ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Τσίπρας, είχε εντάξει κάποια στελέχη. Θα βλέπατε την ένταξη αυτή στη λογική και της διεύρυνσης της εκλογικής σας βάσης?
1: Κοιτάξτε, η Ελλάδα λειτουργεί με έναν σχετικά πρωτότυπο τρόπο. Έτσι. Έχουμε μια πλατφόρμα που μπορεί οποιοδήποτε πολίτης να πάει και να γραφεί. Δεν ξέρετε, δεν τους περνάμε από κάποιο face control, δεν έχουμε κανένα αριστερό μέτρο, όπως λέμε, και λέμε πού βρίσκεσαι εσύ, σε περνάμε. Ο καθένας μπορεί να το κάνει. Έτσι. Από εκεί πέρα, το αν ο ίδιος αντιλαμβάνει τον εαυτό του ως πολύ αριστερό ή ως δεξιό ή ως κεντρό ή ως οτιδήποτε άλλο, δεν είναι κάτι που εμείς θα το χρησιμοποιήσουμε ως φίλτρο.
3: Εγώ ένα τελευταίο για τη 13η σύνταξη.
2: Πάρα πολύ σύντομα.
3: Έχει γίνει κριτική, κυρίως από αριστερά, από το ΠΑΣΟΚ, αλλά και από το ΣΥΡΙΖΑ, για τη 13η σύνταξη και το 13ο μισθό. Γιατί δεν το βάλατε μέσα στο πρόγραμμά σας?
1: Κοιτάξτε, ναι, η 13η σύνταξη ήταν ένα αίτημα το οποίο υπάρχει εδώ και καιρό. Έτσι. Το πρόγραμμά μας φτιάχτηκε πάνω σε ένα πλαίσιο προτεραιοτήτων και ιεραρχήσεων.

0: και επιλογών. Και, εμείς κάναμε τις επιλογές που κάναμε, έτσι είναι στο πρόγραμμα, δεν θέλω να τα επαναλάβω, αλλά συνοπτικά θα σας πω το εξής. Οι συνταξιούχοι, και αυτό που καταλαβαίνω εγώ για τους συνταξιούχους, δεν είναι οι άνθρωποι που σκέφτονται μόνο τον εαυτό τους. Ο συνταξιούχος σκέφτεται τα παιδιά του, σκέφτεται τα εγγόνια του. Άρα λοιπόν, ένα πρόγραμμα, μια πολιτική πρόταση που θα παρέχει προστασία και στα παιδιά του και στα εγγόνια του, δεν είναι κάτι που θα άφηνε αδιάφορο, πιστεύω, ένα συνταξιούχο μόνο και μόνο επειδή δεν του δίνει τη 13η σύνταξη. Και να το κλείσω. Έχουμε ένα στοιχείο στο πρόγραμμά μας, το οποίο είναι και από τα πιο ακριβά, αν θέλετε, μέτρα, που είναι η κατάργηση της ιδιωτικής συμμετοχής των ασφαλισμένων στα φάρμακα. Και αυτό αφορά εκ των πραγμάτων. Έτσι. Εμείς δεν θα βάλουμε κριτήριο να κάνει συνταξιούχος. Μηδενισμός, έτσι. Ναι. Αυτό αφορά κατά κύριο λόγο εκ των πραγμάτων του συνταξιούχου, γιατί καταναλώνουν πιο πολλά φάρμακα προφανώς. Είναι λοιπόν κάτι που είναι εδώ. Και είπαμε, και τα παιδιά του και τα εγγόνια του είναι νομίζω μέσα στο σκεπτικό του και στο ενδιαφέρον.
1: Κατανοητό. Κύριε Κουντετάκη, μας απαντήσατε σε όλα τα ερωτήματα. Ευχαριστούμε πολύ που σας
2: ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Σας ευχαριστώ και εγώ.
1: Λοιπόν, το Μέρα Οικονομικών τη Ελλάδα ήταν το κατάλληλο πρόσωπο ο κ. Κουντετάκη για να μας απαντήσει όλα αυτά τα ερωτήματα που έχουν δημιουργηθεί και για την αντιπαράθεση με την κυβέρνηση. Αλλάζουμε τώρα θέμα και κλίμα και ερχόμαστε στα ελληνοτουρκικά. Και στην επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Καστελόριζο, με μηνύματα από τη δική μας πλευρά και ισχυρούς συμβολισμούς και προκλητικότητα από την Τουρκία, η οποία λένε, μάλιστα στον τουρκικό τύπο, άκουγα τον Νίκο Νανούρη που έδινε το ρεπορτάζ, ο ανταποκριτής μας του Άξιον 24 στην Κωνσταντινούπολη, ότι έχει πάει εκεί προκειμένου να ακούει πιο κοντά, από πιο καλά, επειδή είναι πιο κοντά τον Ερντογάν. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Ιφαντή, τον καθηγητή διεθνών σχέσεων, για να μας πει για την παρουσία του Πρωθυπουργού στο Καστελόριζο και πώς βλέπει και τα περίφημα πλέον. Πρώην ήρεμα νερά. Καλησπέρα κύριε καθηγητά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την θετική σας ανταπόκριση.
3: Καλησπέρα σας.
4: Καλησπέρα σας.
1: Λοιπόν, θέλουμε να μας πείτε πώς βλέπετε την παρουσία του Πρωθυπουργού στο Καστελόριζο και την αντίδραση της Τουρκίας, που έχουμε ήδη στον τουρκικό τύπο επιθετικά δημοσιεύματα. Αυτό είναι το κύριο ερώτημα και ένα υποερώτημα. Αν και εσείς ως καθηγητής και μάλιστα άνθρωπος ο οποίος τοποθετείται με συνέπεια, θεωρείτε ότι τα ήρεμα νερά είναι πλέον ένας τίτλος που ανήκει στο παρελθόν?
3: Κοιτάξτε, να ξεκινήσω από το τελευταίο, γιατί θεωρώ ότι η επίσκεψη του Πρωθυπουργού στο Καστελόριζο, του οποιοδήποτε, του εκάστοτε μάλλον Έλληνα Πρωθυπουργού στο Καστελόριζο, έχει έναν συμβολισμό, ο οποίος είναι αυτονόητος, δεν χωράει πολύ μεγάλο συμβολισμό, είτε είναι σε μια συγκυρία ήρεμων νερών, είτε είναι σε μια συγκυρία όπως αυτή που φαίνεται να διαμορφώνεται, η οποία είναι... αν θέλετε, συγκυρία έντασης, αυξημένης έντασης ή, εν πάση περιπτώσει, επιστροφής σε αυτό που ξέραμε μέχρι πριν από 3 χρόνια ως κανονικότητα στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Κοιτάξτε, τα ήρεμα νερά, αν εδώ πέρα, επειδή γίνεται πολύ μεγάλη τη συζήτηση και έχει καταντήσει ένα σύνθημα, το οποίο δεν ξέρω αν όσοι το χρησιμοποιούν εννοούν το ίδιο πράγμα. Νομίζω ότι πρέπει να δοθεί ένα περιεχόμενο. Τι είναι τα ήρεμα νερά? Είναι μια περίοδος η οποία ξεκίνησε μετά τους σεισμούς στην Τουρκία, με πρωτοβουλία της Τουρκίας, δηλαδή που φτάνουμε δηλαδή από το Μητσοτάκης Γιόκ και την ένταση που έχει προηγηθεί σχεδόν σε επίπεδα κρίσης από το 19 και μετά, φτάνουμε, επαναλαμβάνω, με πρωτοβουλία της Τουρκίας σε μια διαφορετική συνθήκη στα ελληνοτουρκικά, που έχει να κάνει με τους σεισμούς, που έχει να κάνει με το γεγονός ότι η Τουρκία σε διάφορα μέτωπα έχει βρει τείχο και αναγκάζεται να αναδιπλωθεί.
1: Και έκλεισε αυτή η περίοδος. Ένα λεπτό, γιατί δεν έχω πάρει απάντηση. Και έκλεισε αυτή η περίοδος. Άρα είμαστε σε άλλη σελίδα τώρα.
3: Κατά πάσα πιθανότητα, αν δεν συμβεί κάτι άλλο, δηλαδή αν δεν υπάρξει μία εκ νέου επικοινωνία η οποία να ξεκαθαρίζει κάποια πράγματα, νομίζω ότι ναι, έφτασε στα όρια της.
1: Ποια πράγματα.
3: Δυστυχώς. Κοιτάξτε, δηλαδή να ξεκαθαρίσει ή, εν πάση περιπτώσει, να αντιληφθεί η Τουρκία ότι ό,τι κάνει η Ελλάδα δεν είναι μια προσπάθεια περικύκλωσης της Τουρκίας, όπως είπε ο κύριος Τσελίκ πρόσφατα, γιατί υπάρχει ένα τέτοιο ζήτημα, έτσι, παρερμηνίας και καχυποψίας, αμοιβαίας θα έλεγα. Παρακαλώ.
4: Αν μετά από αυτή την περίοδο των ήρεμων νερών βρισκόμαστε ξανά στην προτέρα κατάσταση, δεν υπάρχει κανένα αποτέλεσμα. Δηλαδή, απλώς υπάρχουν κάποια διαλύματα ύφεσης. Ουσιαστικό αποτέλεσμα στις ελληνοτουρκικές σχέσεις δεν υπάρχει.
3: Έχετε δίκιο. Μα έτσι είναι, έτσι είναι. Κοιτάξτε, αν δει κανείς, επιτρέψτε μου τον όρο, μακροϊστορικά τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, τι έχουμε τα τελευταία 50 χρόνια, μια περίοδους ελεγχόμενης έντασης, έχουμε ένα καρδιογράφημα έτσι, με ένα έμφραγμα, με κρίσεις το 87, το 95, το 99, το 2019, εν πάση περιπτώσει, το τελευταίο διάστημα από το 1999 και τους σεισμούς μέχρι το 2019 ήταν η μακρότερη περίοδος ηρεμίας ή, όπως είπα, ελεγχόμενης έντασης στα ελληνοτουρκικά.
4: Όμως, αν δεν εκμεταλλευόμαστε αυτή την περίοδο της ύφεσης για να γίνουν κάποια βήματα σε ό,τι αφορά τις ελληνοτουρκικές σχέσεις και τα ζητήματα τα οποία υπάρχουν, τότε τι περιμένουμε, να ξαναφτάσουμε πάλι στην...
3: Δίκιο. Την άποψή μου, ναι, είναι... εμφανίζονται κάποια παράθυρα ευκαιρίας τα οποία τα χάνουμε. Αν θέλετε να συζητήσουμε ποιος έχει τη μεγαλύτερη ευθύνη, ευχαρίστως. Κατά την άποψή μου, η Τουρκία. Έτσι, η οποία επιμένει σε θέσεις οι οποίες απαγορεύουν τη διαπραγμάτευση, την ουσιαστική διαπραγμάτευση.
2: Αφενός και από την άλλη, κάθε φορά που εμφανίζονται αυτά τα παράθυρα ή που υπάρχει και μια διάθεση να διαπραγματευτούμε, να πάμε στη Χάγη και οτιδήποτε άλλο, υπάρχουν φωνές και από τη μία και από την άλλη πλευρά περί προδοσίας, περί παράδοσης κυριαρχίας και διάφορα τέτοια. Σε μία τέτοια λογική και σε ένα τέτοιο κλίμα και να θες να κάνεις κάτι, έρχεται ο άλλος και σου λέει πας να προδώσεις τη χώρα σου.
3: Κύριε Τάκη, έχετε δίκιο, τα ελληνοτουρκικά είναι εν πολλής όμοιρος των μαξιμαλιστών και των ακραίων και στις δύο πλευρές. Θα έλεγα περισσότερο στην Τουρκία, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν έχει καμία σημασία. Είναι ότι υπάρχει μια αδυναμία, δηλαδή αν ρωτήσετε τον οποιονδήποτε ποιος θα ήταν ένας έντιμος αμοιβαία υποφελής συμβιβασμός στα ελληνοτουρκικά που θα οδηγούσε στην πλήρη εξομάλυνση των σχέσεων, ή δεν θα ακούγαμε τίποτα ή θα ακούγαμε πράγματα τα οποία δεν μπορεί να συμβούν παρά μόνο είτε μετά από πόλεμο είτε μετά από την κατάρρευση της μιας ή της άλλης πλευράς.
1: Και στο επίπεδο των συμβολισμών, το Καστελόριζο, γιατί προκαλεί την ένταση πέρα από τη γυπνίαση και τη μικρή απόσταση?
3: Κοιτάξτε, έτσι όπως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα και επειδή το Καστελόριζο για την Τουρκία έχει αναχθεί σε μείζον αγκάθι, έτσι, γιατί το πόσο πιο απλά γίνεται, έτσι, η Τουρκία, αν υπήρχε μια πρόταση από την Ελλάδα να πάμε στο Διεθνές Δικαστήριο μόνο για το Καστελόριζο, να είστε σίγουρος ότι θα έλεγε ναι αμέσως, έτσι, αλλά προφανώς αυτό δεν μπορεί να συμβεί. Η Τουρκία, εάν υποχωρούσε σε αυτό, θα έπρεπε να υποχωρήσει και στο υπόλοιπο Αιγαίο. Είμαστε δηλαδή σε μια διελκυνστίνδα, η οποία δείχνει δύσκολο να την υπερβεί κανείς. Το Καστελόριζο είναι συμβολικό για την Ελλάδα και για τις θέσεις της, ότι τα νησιά έχουν δικαιώματα και επίρρεια, και για την Τουρκία είναι ένα αγκάθι.
1: Μάλιστα. Νομίζω ότι ήταν η πιο απόλυτη περιγραφή, αρκετά νομίζω κατατοπιστική. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε καθηγητά. Να είστε καλά, κύριε Φαντή.
3: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλό βράδυ.
4: Καλό βράδυ.
1: Λοιπόν, θα πάμε για ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε με το πάνελ μας για να ανοίξουμε την πολιτική αντιπαράθεση με τον πρώην Υπουργό και Στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, τον Ανδρέα Λοβέρδο, τον Ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ, τον Νικόλα Φαραντούρη, και την Τομεάρχη Παιδείας της Ελλάδας, την κυρία Λαλιώτου. Σε λίγα λεπτά θα έχουμε μια ενδιαφέρουσα και νομίζω και αρκετά ζωντανή συζήτηση.

Εικόνα, ναι. Αυτή είναι η ουσία. Να αποτυπώνεις το γεγονός. Με ειλικρίνεια. Χωρίς υπερβολές. Να αφήνεις την εικόνα να μιλάει αντί για εσένα. Να αφήνεις το πρόσωπο να λέει τη δική του ιστορία. Αυτές είναι οι ειδήσεις. Αυτό κάνουμε εμείς. Εδώ, στο Action 24.

0: ξενερώσεις. Elabet, η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet, έλα όπως είσαι. Ομάδες. Ένα τρόπαιο. Έλληνες παίκτες. Δηλαδή, πολλοί λόγοι για να συνεχίσεις να βλέπεις Carabao Cup. Στο YouTube του Αθλέτικο.
1: Spice, runny eggs and grease. That's what I needed.

0: barely move, and suddenly they stop.
1: Ο Άντωνι Μπουρντέ σε άγνωστα μέρη. Wow. Κάθε Δευτέρα με Παρασκευή στις 3 τα μεσάνυχτα στο Action 24.
2: Θέλω ο καλεσμένος μου να νιώθει όμορφα. Δεν τον ανακρίνω, συζητάω μαζί του. Μόνο έτσι μπορεί να βγει ο εαυτός του. Δεν είναι συνεντεύξεις, είναι συζητήσεις άνετες, χαλαρές, ανθρώπινες. Δεν κοιτάω την κλειδαρότρυπα, ποτέ δεν κοίταξα. Αυτές οι βραδινές συζητήσεις είναι συντροφιά, είναι ένα ταξίδι που κρύβει εκπλήξεις.

0: ειδήσεις όπως πραγματικά είναι.
1: Εμείς θα είμαστε παντού.
2: Τα γεγονότα δεν σταματούν ποτέ.
3: Για όλα τα θέματα. Την οικονομία, την κοινωνία, την πολιτική.
4: Τα γεγονότα, ναι. Αυτά έχουν την πρώτη θέση.
5: Τα πραγματικά γεγονότα.
6: Είναι κρίσιμο να γνωρίζεις. Να ξέρεις.
7: Ο τηλεθεατής να διαμορφώνει άποψη.
8: Μαζί με τους πρωταγωνιστές.
6: Με θέση.
9: Θα αποκαλύπτουμε το παρασκήνιο.
10: Χωρίς μάχες εντυπώσεων.
11: Εμείς εδώ προτάσουμε τις πραγματικές ειδήσεις.
12: Εικόνα, ναι. Αυτή είναι η ουσία.
13: Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια.
14: Παρέα θα είμαστε.
15: Όλα θα τα λέμε εδώ. Στο Άξιον 24.
16: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
17: Λοιπόν, επιστρέψαμε και έχουμε την χαρά με την Ελένη και τον Δημήτρη και υποδεχόμαστε την καλεσμένη και τους καλεσμένους μας. Τον πρώην Υπουργό και Στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Λοβέρδο, που το ρεπορτάζ λέει ότι θα κατέβει στο νότιο τομέα, τα πούμε και αυτά. Καλησπέρα κύριε Λοβέρδο, ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας. Λοιπόν, τον Ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Φαραντούρη. Δεν έχει όλη η Ελλάδα είναι εκλογική περιφέρεια για τους Ευρωβουλευτές. Ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας, κύριε Φαραντούρη.
18: Για την τομεαρχή παιδεία.
17: Ευχαριστούμε, να είστε καλά. Και την τομεαρχή παιδεία της Ελλάδας, την κυρία Λαλιώτου. Καλησπέρα κύριε Λαλιώτου.
19: Καλησπέρα
17: που είστε μαζί μας. Άμα έχετε εκλογική περιφέρεια και όταν την έχετε.
19: Όταν την έχουμε,
17: θα τη λέμε αμέσως με πολύ χαρά. Λοιπόν, ξεκινώ με τον Υπουργό, τον κύριο Λοβέρδο, ο οποίος έχει και εμπειρία διακυβέρνηση, για να το ρωτήσω το εξής. Πώς γίνεται, Υπουργέ, να προκύπτει τέτοια απόκληση μεταξύ του Υπουργείου Οικονομικών και της Ελλάς, παράδειγμα, με τον κύριο Ανδρουλάκη δεν έχουμε ακόμα απόκληση, γιατί αύριο θα ακούσουμε το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ και πόσο κάνει αυτό το πρόγραμμα, όταν εσείς λέτε ότι είναι 40 δις αυτά που λέει ο Τσίπρας, ενώ ο ίδιος ο Τσίπρας λέει ότι αυτά που λέω εγώ είναι 7,5.
20: Κοιτάξτε.
17: Μπορείτε να μου το εξηγήσετε αυτό.
20: Εγώ εμπιστεύομαι περισσότερο τα στοιχεία που δίνει το Υπουργείο Οικονομικών, αλλά για αυτόν που μας ακούει,
17: ναι,
20: που να παίζουμε εδώ κομματικές γραμμές στο 100% δεν του λέμε τίποτα. Υπάρχει ένας κριτής όλων αυτών των αριθμών με τους οποίους ο κόσμος έχει κουραστεί αυτές τις μέρες. Ο κριτής είναι το Δημοσιονομικό Συμβούλιο.
17: Αλλά μέχρι να πάμε εκεί.
20: Το Νοέμβριο.
17: Το Νοέμβριο.
20: Ναι. Το Δημοσιονομικό Συμβούλιο είναι αυτό το όργανο το οποίο θα πάρει των κομμάτων τα σχετικά και θα πει πόσα πίδια πιάνει ο σάκος για τον καθένα. Mm. Με μεγάλη χαρά είδα ότι η Ελλάς λέει ναι σε αυτό. Θα καταθέσει το πρόγραμμά της και συνεπώς τα 40 ή τα 7,5 θα διευκρινιστούν. Τώρα στη Θεσσαλονίκη που ήμασταν, ρώτησα τον Υπουργό, τον κύριο Σταϊκούρα, που καθόμασταν κοντά στην ομιλία του Πρωθυπουργού, του λέω, δεν μου λες, επειδή έκανες 4 χρόνια.
17: Ναι, ήταν Υπουργός Οικονομικών.
20: Ναι. Λειτουργήσε αυτό το όργανο στη τετραετία σου? Και μου λέει ναι. Και θυμηθήκαμε με τον κύριο Σταϊκούρα την ψηφοφορία στη Βουλή το 2014, όπου θεσπίστηκε αυτό το Συμβούλιο και το Συμβούλιο του Ελέγχου του Προϋπολογισμού από την πλευρά της Βουλής, του οποίου ηγήθηκε επί ΣΥΡΙΖΑ ο κύριος Κουντεντάκης, που τώρα είναι αρμόδιος οικονομικών του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτά τα δύο όργανα ψηφίστηκαν μαζί. Έκτοτε λειτουργούν και τα δύο. Εγώ είχα ασκήσει κριτική δρυμία στο διορισμό του κυρίου Κουτεντάκη, γιατί ήταν κομματικός διορισμός, αλλά τον είχα επενέσει μετά όταν ασκούσε τα καθήκοντά του. Ήταν καλός.
21: Οι εκθέσεις που έβγαζε ήταν εξαιρετικές.
20: Έτσι δεν είναι, κύριε Τάκη?
21: Δηλαδή
20: ένας άνθρωπος που λες κομματικά αυτά που είναι να πεις, αλλά όταν έρθει η ώρα να είναι κάποιος συγκεκριμένος,
21: έκανε καλά τη δουλειά
20: του άνθρωπος. Τώρα, εφόσον υπάρχουν αυτές οι διαδικασίες που είναι θεσμικές και είναι και έγκυρες. Εγώ είδα τη σύνθεση.
17: Ναι, αλλά λέτε τον κύριο Τσίπρα ψεύτη με αυτό που λέτε ουσιαστικά. Γιατί όταν σας λέει ο άνθρωπος ότι είναι 7,5 και του λέτε όχι, δεν είναι 40, λέτε ότι δεν λέτε την αλήθεια.
20: Μιλάτε με μένα και μιλάμε ενώ μας ακούει κόσμος. Εμένα η δική μου μέθοδος είναι να γίνομαι κατανοητός.
17: Σύμφωνοι, αλλά
20: και να μην φωνάζω.
10: Ούτε να τσακώνομαι, διαφορετικές αξιολογήσεις.
20: Ούτε να φωνάζω.
10: Ο κύριος Κοντογιώργης ξεκίνησε 18.
20: Τα 18 γίνανε
10: 13
20: και πήγανε 40.
10: Και πήγανε 40. Κοντεύουμε να πάθουμε από τα πάνω κάτω ναυτεία. Ας καταλήξει και η κυβέρνηση σε ένα νούμερο. Ας μας πει είναι τόσα.
20: Κυρία Καλογεροπούλου, εγώ τα παρακολουθώ όλα. Και τους αριθμούς αυτούς τους έχω ξανακούσει. Ωστόσο, υπάρχουν δύο μέρες Τσίπρα με τη ζαβολιά που έκανε. Η Τετάρτη προ της εκθέσεως των εγγενείων που μίλησε ο Πρωθυπουργός και η Τετάρτη μετά. Τα πράγματα τα οποία είπε και τα είπε και αναλυτικά τη δεύτερη φορά και έχουμε και την κατάσταση των προτάσεών του, αποτιμήθηκαν εκεί. Αν κάποιος έχει την οποιαδήποτε διαφωνία ή το θεωρεί τον έναν αριθμό καλύτερο από τον άλλον, μέσα σε λίγες εβδομάδες θα αποτιμηθούν και το κυβερνητικό πρόγραμμα και το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Του ΕΛ της Ελλάς. Έχω κάτι να πω και με αυτό κλείνω.
1: Βεβαίως, ακούμε.
20: Θέλω από τον συνάδελφο και στο Πανεπιστήμιο, τον κύριο Φαραντούρη και πατριώτη μου, να το ρωτήσω, αν καλά άκουσα, ότι το ΠΑΣΟΚ δεν το θέλει αυτό. Δηλαδή δεν θέλει να καταθέσει σε αυτό το όργανο τις προτάσεις του, που θα κάνει ο κύριος Ανδρουλάκης με το καλό αύριο, και που κατά καιρούς το ΠΑΣΟΚ έχει πει. Μάλιστα άκουσα, αλλά το λέω με κάθε επιφύλαξη και θέλω και να διορθωθώ αν κάνω λάθος, ότι ένα άλλο όργανο προτείνουν να κάνει αυτή τη δουλειά. Εγώ θα ήθελα αυτή τη διευκρίνηση.
1: Ωραία. Λοιπόν, κύριε Φαραντούρη, προφανώς θα απαντήσετε στον κύριο Λοβέρδο και εγώ θέλω να σας θέσω ένα ερώτημα, μέσα και αύριο είναι το Σαββατοκύριακο του Αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης του κύριου Ανδρουλάκη. Αν αυτά που θα ακούσουμε είναι κοστολογημένα και όχι απλώς κοστολογημένα, μας πείτε δηλαδή και πόσο κάνουν αυτά και τελικά όντως ποιος είναι αυτός ο οποίος θα είναι ο εγγυητής, ο ανεξάρτητος που θα πει ότι αυτά που λέει ο κύριος Ανδρουλάκης ή αυτά που λέει ο κύριος Μητσοτάκης, ο κύριος Τσίπρας, τα επικυρώνει και λέει ότι είναι έτσι.
5: Μια καλή γεύση για το τι πρόκειται να ακούσετε σε λίγες ώρες από τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, τον Νίκο Ανδρουλάκη, έχετε πάρει από τις δημόσιες παρουσιάσεις εμβληματικών πρωτοβουλειών του προγράμματός μας, όπως είναι τα κόκκινα δάνεια, το ιδιωτικό χρέος, τα funds, τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά, η στέγαση, το συνταξιοδοτικό, ζητήματα που έχουν να κάνουν με την ακρίβεια, το κόστος ζωής, τη διαχείριση των ευρωπαϊκών κονδυλίων, τον αγροτικό τομέα. Εμείς έχουμε επιλέξει τη δημόσια, κρυστάλλινη, τεκμηριωμένη, σοβαρή, στιβαρή παρουσίαση του προγράμματός μας, εξαντλητικά δουλεμένη από στελέχη στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και με πρόσημο κοινωνικό. Για παράδειγμα, ξέρουμε που θα βρούμε 300 εκατομμύρια τον πρώτο χρόνο και άλλα τόσα τον τρίτο χρόνο για να δώσουμε 13η σύνταξη. Η Νέα Δημοκρατία πρέπει να μας απαντήσει.
1: Θα μας τα πείτε αυτά δηλαδή από πού και πώς και
5: τα έχουμε πει ήδη.
1: Λέω αύριο όλα μαζί θα μας τα πει ο κ. Ανδρουλάκης.
5: Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ θα πει και πολλά άλλα. Περιμένετε λιγάκι, θα έχουμε εκπλήξεις. Δεν θέλω να προκαταλάβω τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ.
1: Σας τα έχω δώσει ρεπορτάζ, εγώ τον έχω προκαταλάβει εγώ.
5: Σας λέω λοιπόν, άλλοι πρέπει να μας εξηγήσουν, για παράδειγμα, πώς έχουν κοστολογήσει το 1 δισεκατομμύριο πρόστιμο για το σκάνδαλο του ΠΚΠ. Από πού θα βγει αυτό. Περιμένουμε.
1: Εγώ και απαντήστε λίγο και στον κύριο Λοβέρδο.
5: Εγώ έχω κάνει ένα ερώτημα για το οποίο δεν έχουμε πάρει απάντηση. Εδώ και πολλούς μήνες.
1: Αυτό το βάζει.
5: Το 1 δισεκατομμύριο πρόστιμο του ΟΠΚΠ έχει κοστολογηθεί από την κυβέρνηση. Mm-hmm. Δηλαδή, από πού θα λείψει. Και από εκεί που θα λείψει, εάν αυτά τα χρήματα δεν έλειπαν, πού θα πήγαιναν ακριβώς. Και επίσης, κάτι τελευταίο και θα απαντήσω.
1: Ναι, απαντήστε το όμως, γιατί θα φανεί ότι. Έχει
5: μέσα σε 24
1: ώρες,
5: ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Μαρινάκης, άδειασε τον κύριο Φλωρίδη για την απαράδεκτη δήλωσή του ότι θα κάνουν ντου οι Τούρκοι στην Ελλάδα αν ο Μητσοτάκης δεν είναι αυτοδύναμος την πρώτη Κυριακή.
1: Αν υπάρξει κυβερνησία. Και, μέσα
5: σε άλλες 24 ώρες η κυρία Σδούκου άδειασε τον κύριο Μαρινάκη για τη δήλωσή του ότι το επίδομα ανεργίας πρέπει να περιοριστεί στους 2 μήνες. Mm-hmm. Το οποίο έσπευσε να πει ότι ήταν προσωπική δήλωση, αλλά ως κυβερνητικός εκπρόσωπος εκφράζει την κυβερνητική γραμμή. Έσπευσε δε να διευκρινίσει ότι ως βουλευτής θα δώσει μάχη για να πέρασει η άποψή του, εγγράφοντας προφανώς υποθήκη στην κούρσα διαδοχής της Νέας Δημοκρατίας όταν με τον καλό θα φύγει ο κ. Μητσοτάκης την πρώτη νύχτα των εκλογών.
1: Λοιπόν, εμείς λοιπόν,
5: το πρόγραμμά μας, επειδή είναι διαβιές κρυστάλλινο, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα να το πάμε όπου θέλετε, αγαπητοί φίλοι. Τελεία και παύλα. Η αξιοπιστία αυτών οι οποίοι κουνάν το δάχτυλο για το πρόγραμμά μας πρέπει να επαληθευθεί. Όχι το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ.
1: Άρα το πρόγραμμα.
5: Το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, καταρχάς, είναι ανιρτημένο στο PASOK.gr. Θα ακολουθήσει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ σε μερικές ώρες
8: κάντε λίγη υπομονή γιατί θα ακούσετε πολύ ενδιαφέροντα πράγματα.
1: Μάλιστα.
8: Πάντα δημόσια, πάντα κρυστάλλινα.
1: Άρα
8: και
1: θα,
8: η κοινωνία.
1: Θα το πάτε να κοστολογηθεί το πρόγραμμά σας, όπου και να σας
8: είναι ανιρτημένο, όποιος θέλει το παίρνει και το κοστολογεί και το εξαγράζει και το ξεψαχνίζει.
21: Ανιρτημένο δεν έχουμε... είναι γιατί δεν το έχετε εξαγγείλει ακόμα.
8: Κύριε
21: Αν ήταν ανιρτημένο θα το είχατε εξαγγελμένο και δεν θα χρειαζόταν να περιμένουμε τον κύριο Ανδρουλάκη αύριο.
8: Κάνετε λάθος. Υπάρχουν εμβληματικές νομοθετικές πρωτοβουλίες του ΠΑΣΟΚ ανηρτημένος. Ο κύριος Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο
10: Νίκος Ανδρουλάκης,
8: αύριο θα πει επιπλέον πράγματα και βεβαίως συνολικά
21: το πρόγραμμα. Τι σας πείραξε η δημοσκόπηση του GPO που κρίνει το πρόγραμμά σας, αφού λέγεται ότι έχει αναρτηθεί ήδη στο ΣΑΙΟ. Άρα το ξέρουν οι δημοσκόποι.
1: Και το λέω και στον Δημήτρη, θα τηρηθούν οι χρόνοι και θα πάω στην κυρία Λαγιώτη. Λοιπόν,
8: αφήστε τα αφιολογήματα.
21: Η
8: δημοσκόπηση αφορούσε την ομιλία του Προέδρου στην έκθεση Θεσσαλονίκη.
21: Και το πρόγραμμα.
8: Η δημοσκόπηση.
1: Σε παρακαλώ πολύ.
8: Βάζοντας
1: δεν θέλω να μιλήσω
8: το κάρο μπροστά από το άλογο, έκρινε πώς αξιολογούν οι πολίτες.
1: Ανησυχείτε, θα έχει άλλες δημοσκοπήσεις.
8: Την θέση του ΠΑΣΟΚ στην έκθεση Θεσσαλονίκη. Και είπα, γιατί μήπως δεν το καταλάβατε.
1: Όχι, όχι, το κατάλαβε ο Δημήτρης. Ήθελα
8: να το ξαναπώ.
1: Δεν χρειάζεται να το ξαναπεί, γιατί πρέπει να μιλήσει κυρία
8: Λαγιώτη. Το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ.
1: Και παρακαλώ και τον Δημήτρη να κρατάμε τις προθέσεις.
8: Είναι ένα στατικό και μονολυθικό πρόγραμμα. Όχι, να τα επαναλαμβάνουμε. Όταν κάποιος δεν θέλει να το καταλάβει, θα το επαναλαμβάνουμε. Η επανάληψη είναι η μήτυρ της μαθήσεως.
1: Θα πάνε τον Δημήτρη και θα τα πείτε και μετά την εκπομπή. Πολλές φορές να είναι βέβαιο.
8: Θα επεδοθεί.
1: Λοιπόν, κυρία Λαλιώτου.
14: Είμαστε
1: κυρία
14: καλοί μαθητές έρχομαι... και καλές μαθήτριες.
1: Έρχομαι σε εσάς που είστε και τομεάρχης παιδείας και θέλω για αρχή να μου πείτε, μιας και προκλήθηκε όλη αυτή η συζήτηση και η αντιπαράθεση πάνω στο πόσο κάνει τελικά το πρόγραμμα της Ελλάς, τι απαντάτε σε αυτή την κριτική που έχετε δεχθεί από την κυβέρνηση και αν όπως λέει ο κύριος Λοβέρντος σηκώνει το γάντι κυβέρνηση και λέει πάμε να δούμε. Πόσο τελικά κάνει το πρόγραμμα, οπουδήποτε χρειαστεί θα το πάτε προκειμένου να αποδείξετε ότι είναι 7,5 και όχι 40 ή 13 που λέει η κυβέρνηση.
14: Κοιτάξτε, αυτή ήταν από την αρχή, σχεδόν από την πρώτη ή δεύτερη μέρα, αν δεν κάνω λάθος, της παρουσίας της ομιλίας του Αλέξη Τσίπρα στην Θεσσαλονίκη, η άμεση απόκριση της Ελλάς. Το Εθνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο είναι θεσμοθετημένο, το αναλύσανε οι συνομιλητές μου πιο πριν και εμείς αμέσως μετά την παρουσίαση του προγράμματός μας δηλώσαμε ευθαρσώς ότι προφανώς και θα το υποβάλουμε και θα περάσουμε αυτήν τη βάσανο. Βέβαια η συζήτηση η οποία προηγήθηκε αλλά και ακολούθησε και βλέπω με πολύ μεγάλη έκπληξη ότι συνεχίζει και συνεχίζεται με αυτόν τον τόνο και ρυθμό, μου θυμίζει, αν μου επιτρέπετε την άκοψη έκφραση, είναι λίγο σαν να παίζουμε μπαρμπούτι. Δεν είναι 7, είναι 13, είναι 40, το κάνουμε 28. Αυτό δημιουργεί προφανώς ένα πολύ άσχημο άρωμα, νομίζω, στον πολιτικό διάλογο. Και εγώ θα ήθελα να ρωτήσω το εξής και να το θέσω, μια και είναι και ο κύριος Λοβέρδος και εκπροσωπεί τη Νέα Δημοκρατία εδώ. Σε περίπτωση λοιπόν που πάμε στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο και σε περίπτωση που το πρόγραμμα αποδειχθεί ότι είναι όπως τα λέμε, ποια θα είναι η απόκριση της Νέας Δημοκρατίας και της κυβέρνησης τότε? Θα ζητήσετε ευθαρσώς και δημοσίως συγγνώμη για αυτόν τον διασυρμό ο οποίος έχει υπάρξει αυτές τις εβδομάδες? Και για να ολοκληρώσω, γιατί προφανώς δεν είναι το θέμα μια δημόσια συγγνώμη, τι θα αποδεικνύεται τότε? Είτε ότι η Νέα Δύο είναι τα τεινά, είτε ότι η Νέα Δημοκρατία εψεύδετο εν γνώση της για σκοπούς προφανώς προεκλογικούς αποφάσισε δηλαδή να διασύρει τον πολιτικό αντίπαλο την Ελλάς, είτε ότι δεν ξέρετε να υπολογίζετε. Και στις δύο αυτές περιπτώσεις προφανώς αναδεικνύεται μια ανευθυνότητα στον πολιτικό διάλογο και πραγματικά αναρωτιόμαστε εάν αυτό θα απολογηθεί η Νέα Δημοκρατία για αυτό στο οποίο μας οδηγεί.
21: Αν είναι το αντίθετο, θα σας απαντήσω.
14: Φυσικά, αλλά δεν είναι το αντίθετο, γιατί
21: όχι,
14: προφανώς
21: ρωτώ,
14: για να είμαστε πρόθυμοι να υποστούμε τη βάσανο, είμαστε απολύτως σίγουροι για αυτό το οποίο έχουμε υποβάλει. Μάλιστα. Και ο κύριος Κουτεντάκης πριν από τη συζήτησή μας νομίζω το ανέλησε επαρκώς και με δεινότητα. Ήθελα όμως να πω και κάτι άλλο. Η συζήτηση αυτή, επειδή πρόκειται για ένα πολύ σοβαρό ζήτημα, τη δημοσιονομική πολιτική της χώρας, μιας χώρας η οποία έχει βασανιστεί από δημοσιονομικές αστοχίες, οι οποίες οδήγησαν, και κακές δημοσιονομικές πολιτικές, οι οποίες οδήγησαν τη χώρα στη χρεοκοπία. Και ο ελληνικός λαός έχει υποφέρει από αυτό και φτάνοντας στη χρεοκοπία, αλλά και στην περίοδο της ανάρρωσης, θα έλεγε κανείς, από την χρεοκοπία. Αυτή η συζήτηση που απαξιώνει την την αξιοπιστία, θα έλεγα, των πολιτικών κομμάτων και του πολιτικού λόγου. Ξέρετε τι άλλο κάνει. Δεν μας αφήνει να μιλήσουμε για το περιεχόμενο των δημοσιονομικών επιλογών. Διότι οι άνθρωποι που μας ακούνε δεν είναι λογιστές να μπορούν να υπολογίσουν και να κρίνουν λογιστικά τα δικά μας λεγόμενα.
17: Αλλά θέλουν να ξέρουν αν αυτός που τους τα λέει, τους λέει κάτι
14: αξιόπιστο. Και η κυβέρνηση μέσω αυτής της πρακτικής μας οδηγεί να μιλούμε για τους δημοσιονομικούς υπολογισμούς, ως σαν να ήμασταν όλοι οι πολίτες λογιστές, και όχι για τις δημοσιονομικές επιλογές. Λοιπόν, γιατί ξέρετε, εντός των δημοσιονομικών ορίων
17: της
14: χώρας υπάρχουν συγκεκριμένες πολύ διαφορετικές του ενός κόμματος από το άλλο επιλογές.
17: Σε αυτό θα πάω. Επιλογές. Λοιπόν, ένα λεπτό, κύριε Λοβέρδο. Ένα λεπτό θα απαντήσετε.
20: Όχι, θέλω να απαντήσω. Λίγο, θέλω να πω κάτι.
17: Ναι, να σας θέσω ένα ερώτημα.
20: Αν εξελιχθεί έτσι η βραδιά, είναι μια καλή ευκαιρία για τον τηλεθεατή, γιατί είναι πολύ αξιοπρεπείς οι παρεμβάσεις.
17: Βεβαίως.
20: Να καταλάβει τι ακριβώς λέμε.
17: Βεβαίως.
20: Να μας δώσετε το δικαίωμα λοιπόν να κάνουμε και διάλογο.
17: Ακούστε με λίγο. Βεβαίως.
20: Αν αλλάζετε τα ερωτήματα συνέχεια.
17: Αύριο, επιτρέψτε μου να επιλέγω εγώ τα ερωτήματα.
20: Αύριο,
17: ο κύριος, εκτιμώ, επειδή κάνουμε νομίζω καιρό αυτή την εκπομπή, ότι μας καταλαβαίνει. Λοιπόν, αύριο στη ΔΕΘ είναι ο κύριος Ανδρουλάκης. Ο κύριος Ανδρουλάκης, μεταξύ άλλων θέσεων, έχει τη 13η σύνταξη και το 13ο μισθό, που εσείς ως κυβέρνηση δεν τον έχετε δώσει, αλλά δεν τον εξαγγέλλετε κιόλας. Και λέει επίσης και ένα άλλο από αυτά που λέει ο κύριος Παραντούρης, θα πει αύριο ένα νέο, είναι ότι θα ακούσουμε να μιλά και για έναν μηχανισμό φορολόγησης των υπερκερδών, ο οποίος θα δίνεται και σε ένα ταμείο το οποίο θα αφορά και το δημογραφικό. Αυτές τις προτάσεις που μπορεί να ακούσετε αύριο από τον κύριο Ανδρουλάκη και ιδιαίτερα τη 13η σύνταξη και το 13ο μισθό, θεωρείτε ότι καλώς τις λέει ο κύριος Ανδρουλάκης, δεν πρέπει να τις πάρει ο κόσμος, γιατί και εσάς μπορεί αύριο να σας ρωτήσουν γιατί η κυβέρνηση δεν μου δίνει 13ο μισθό ή 13η σύνταξη.
20: Ωραία. Αυτό τώρα προσθέτεται θέματα σε αυτά που έχουν ήδη τεθεί στο τραπέζι. Θα ξεκινήσω από εσάς και θα κάνω τον κύκλο. Ναι, η 13η σύνταξη και ο 13ος μισθός από κοινού κοστίζουν 4 δις. Mm-hmm. Είναι 1.350 έως 1.5 ο μισθός και 2.5 η σύνταξη. Αυτό, αν η κυβέρνηση το αποφάσιζε, ήταν το μοναδικό μέτρο που θα μπορούσε να πάρει στα όρια του δημοσιονομικού χώρου που διαθέτει. Άρα προτιμήθηκε η άλλη λύση, ας πούμε ένα δώρο Χριστουγέννων, που είναι 433 εκατομμύρια, δεν είναι λίγο, για τον Δεκέμβριο του 2027, και δεκάδες άλλα μέτρα που διχωρίζονται σε δύο κατηγορίες. Αφού είναι 2.200 ο δημοσιονομικός χώρος και πάρα πολλά δις δίνονται στην αποπληρωμή του χρέους, αν θέλετε το συζητάμε, άρα ταυτοχρόνως γίνεται κάτι που για πρώτη φορά στην Ελλάδα, εγώ ως βουλευτής έλεγα πολλές φορές, ρε παιδί μου, αυτή η χώρα ποτέ δεν μπορεί να συνδυάσει την ευμάρεια με την παραγωγικότητά της. Mm-hmm. Φαίνεται ότι βαδίζει σε αυτό τον δρόμο. Άρα λοιπόν, δύο μεγάλα μεγέθη έχουν τα μέτρα της Νέας Δημοκρατίας. Πρώτον, τι δίνει, είναι 900 εκατομμύρια. Και δεύτερον, τι δεν παίρνει, που είναι 1.300. Αυτό που δεν παίρνει είναι ενίσχυση εισοδήματος, γιατί είναι από φόρους.
17: Ωραία, ακούμε τι λέω.
20: Τώρα, η 13η και ο 13ος είναι καλό να ακούγεται, αλλά ασύμφορο για τις πολλές κατηγορίες των Ελλήνων που περιμένουν κάθε φορά από τις κυβερνήσεις οποιοδήποτε κόμματος μέτρα και για αυτούς. Και πάλι όταν κάτι δεν κάνεις, όποτε με την εισφορά αλληλεγγύη στους συνταξιούχους, θα στο πούνε μετά. Σε μένα αυτό όλοι ζητούν. Δεν μπορεί να δώσεις μόνο σε ένα.
17: Και σε σχέση με τον κύριο Παραντούρη και την κυρία Δελιώτου, που θα ήταν σχολιάσει.
20: Γυρίζω στο Εθνικό Συμβούλιο, στο Εθνικό Διοντιμοσιονομικό Συμβούλιο. Αυτό θέλω ο κύριος Φαραντούρης να μας το εξηγήσει. Εγώ ρώτησα για να έρθω στην εκπομπή σας. Και το ρώτησα λίγες μέρες πριν. Λειτουργεί το όργανο αυτό? Κοίταξα ποια είναι τα μέλη του. Δεν τους ξέρω πλην ενός που είναι καθηγητής στο Πάντιο. Ξέρω το όνομα δηλαδή. Τους άλλους δεν τους ξέρω. Έχουν όλοι οι ιδιότητες οι οποίες εγγυώνται αντικειμενικότητα. Άρα ένα κόμμα, κύριε Φαραντούρη, επιτρέψτε μου να έχω την άποψη, ότι δεν αρκεί να λέει έχω ένα πρόγραμμα, πάρτο και κοστολόγησέ το. Στο κοστολογεί ο ένας έτσι, ο άλλος αλλιώς. Ένα όργανο που θα συμφωνήσουμε ότι έχει εχέγγυα αντικειμενικότητας, να αξιολογήσει όλους μας. Και αν μεν, κυρία Λαλιώτη, εάν μεν είναι άστοχη η κριτική που έγινε στο δικό σας πρόγραμμα, είναι αυταπόδεικτες οι συνέπειες για αυτόν που κάνει λάθος. Αλλά εάν είναι λάθος ο δικός σας υπολογισμός, τότε τα πράγματα αλλάζουν. Άρα πρέπει να περιμένει κανείς να δει πώς ακριβώς σε λίγες εβδομάδες αυτό θα αποτιμηθεί.
14: Η Νέα Δημοκρατία
20: έχω να κάνω για να δώσω κι εγώ
14: τα ερωτήματά μου
20: στους συναδέλφους μου. Με συγχωρείτε. Έχω να δώσω δύο παραδείγματα που μου κάνουν τρομερή εντύπωση. Τα δύο αφορούν την Ελλάς, δύο παραδείγματα στα δύο κόμματα εννοώ, και το άλλο αφορά τον Πασόκ. Και εδώ σταμάτω. Κυρία Λαλιώτη, είδα σε αυτά που είπε ο κύριος Τσίπρας εχθές, προχθές, είδα ότι έκανε μία σύγκριση, θέλοντας να πει ότι δεν πάει η Ελλάδα πουθενά καλά, στο προσωπικό του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Και είπε ότι έχει 6.634 εργαζομένους, νοσηλευτές, γιατρούς, διοικητικούς υπαλλήλους, εν συγκρίση με το έτος 2021. Και λέω, να ρε φίλε, να γιατί όταν δεν ξέρεις, διαβάζεις κάτι και λες, μα είναι δυνατόν. Ναι, κυρία Λαλιώτη, τότε ήταν οι συμβάσεις ορισμένου χρόνου για τον κορονοϊό. Με το 19 έπρεπε να το κρίνετε, για να είστε αξιόπιστοι. Το 19 ήταν 11.500 λιγότεροι άνθρωποι στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Ένα. Δεύτερον, άκουσα τον κύριο Κουντεντάκη, να λέει ότι το 1% από τον μεγάλο πλούτο δεν μπορεί να υπολογιστεί. Εφόσον δεν μπορεί να υπολογιστεί, δεν καταγράφεται ως έσοδο.
17: Δεν έχουμε ακόμα περιουσιολόγηση.
20: Δεν έχει καταγραφεί ως έσοδο. Και το είπε και ο κύριος Τσίπρας αυτό μετά. Όταν δεν έχεις καταγράψει κάτι ως έσοδο και κάνεις κάτι που θες να το κοστολογήσουν οι άλλοι ή να σ' ακούσουν οι άλλοι, τότε γιατί το λες.
17: Ωραία. Ένα εδώ να σας το
20: πω. Και τώρα πολιτική, στον κύριο Φαραντούρη. Επειδή είπε.
17: Δημήτρη, σε παρακαλώ, βοήθησέ με. Σε παρακαλώ, μην το συνεχίσεις.
20: Το είπατε εσείς. Κλείνω εδώ. Είπατε εσείς ότι ο πρόεδρος του Πασόκ αύριο θα πει κάτι που σχετίζεται με το δημογραφικό μέτρο.
17: Ναι, ναι, ναι.
20: Ένα ταμείο. Έχω μείνει πραγματικά. Ήθελα να σπάσω την τηλεόραση που το άκουσα. Εμείς το 2008 βρήκαμε από τη Νέα Δημοκρατία, εμείς ως κυβέρνηση Παπαδρεύου, θέλω να πω, βρήκαμε ένα ταμείο για τις επόμενες γενιές.
17: Το ολοκληρώστε με αυτό, κύριε Λοβέρδο.
20: Το ΑΚΑΓΕ. Είχε τότε κάποια σοβαρά ποσά, αλλά όχι αυτά που έχει σήμερα. Τότε με τα μνημόνια μου λέγανε όλοι, πήραξέ τα αυτά, φάρτα, πάρτα, μοίρασέ τα. Και είπα, αυτό με το δημογραφικό έτσι όπως είναι, είναι υπονόμευση των επόμενων γενιών. Όποιος το πειράξει είναι εχθρός. Ακούω τώρα ότι επειδή έχει 24 δις περιουσία, γιατί δεν το πήραξε κανείς, ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ στο τρίτο μνημόνιο, ούτε εμείς τα δύο. Ολοκλήρωσα. Λένε τώρα, επειδή παράγει τοκοφορία 800 εκατομμύρια, θα πάρουν από εκεί για να μοιράσουν. Αυτό το θεωρώ. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Αυτό το θεωρώ. Αυτό προκαλεί εκρήξεις στα μυαλά του ορθολογισμού. Αν θέλουν να υπονομεύσουν και με αυτόν τον τρόπο τις επόμενες γενιές, μη μας λένε για δημοκρατία.
17: Είδατε ότι και το ερώτημα έγινε και εσείς είπατε αυτά που θέλατε. Πάμε, έλα, έλα.
10: Λοιπόν,
17: έλα, πάμε
10: στο Φαραντούρη.
8: Έχω δεχτεί τέσσερις ερωτήσεις. Φαντάζομαι θα έχω ισόποσο χρόνο απαντήσεων.
17: Ελάτε, ναι. Θα απαντήσετε κι εσείς και η κυρία Λαλιώτη.
8: Βλέπετε με πόση όβια υπομονή περιμένω να τεθούν τα ερωτήματα.
17: Πάμε, πάμε, λένε.
8: Εύχομαι να έχετε κι εσείς την υπομονή να με ακούσετε.
10: Ένα άνοιγμα. Στο Πασόκ λέγοντας ότι με το Πασόκ δεν είμαστε αντίπαλοι, είμαστε ανταγωνιστές. Θα περίμενε κάποιος, αν μη τι άλλο, να τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ να εμφανιστούν, αν όχι θετικά, αλλά να το αντιμετωπίσουν με ένα σκεπτικισμό. Αντίθετα, εμφανίζονται αρνητικά σε αυτό το κάλεσμα του κυρίου Τσίπρα, το οποίο προφανώς ο κύριος Τσίπρας το έκανε, γιατί εν δυνάμει θεωρεί ότι μετά τις εκλογές μπορεί να υπάρξουν τέτοιες εξελίξεις που θα πρέπει να υπάρξει μια συνεργασία ανάμεσα στα προοδευτικά κόμματα. Από τη στιγμή που το ΠΑΣΟΚ επιλέγει να πει όχι στον κύριο Τσίπρα, με ποιον θα πρόκειται να συνεργαστείτε?
17: Ωραία.
10: Εσείς
17: στην απάντηση,
10: και γιατί το κάνετε αυτό?
17: Ελάτε.
8: Όλα με τη σειρά τους. Πρώτον, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ αύριο, αλλά και το πρόγραμμα μας μέχρι σήμερα, περιλαμβάνει μέτρα δημοσιονομικού χαρακτήρα, αλλά και θεσμικά ρυθμιστικά που έχουν μηδενική δημοσιονομική επίπτωση. Όπως για παράδειγμα οι προτάσεις μας για δύο σοβαρότατα οικονομικά ζητήματα, για το οποίο ο Πρωθυπουργός στην έκθεση Θεσσαλονίκης δεν αφιέρωσε ούτε ένα δευτερόλεπτο. Τσιμουδιά. Πρώτον, στρεβλώσεις στην αγορά, εναρμονισμένες πρακτικές που γεννούν την ακρίβεια. Και δεύτερον, ιδιωτικό χρέος μισό τρεις, εκ των οποίων το μισό λήξει πρόθεσμο στον τράχυλο εκατομμύριων Ελλήνων.
20: Το ιδιωτικό λέτε.
8: Ιδιωτικό χρέος. Ούτε για το ένα είπε τίποτα, ούτε για το άλλο. Το ΠΑΣΟΚ έχει θέσεις και για τα δύο. Και οι θέσεις του ΠΑΣΟΚ για τα δύο έχουν μηδενικό δημοσιονομικό κόστος. Για μεν τις στρεβλώσεις και τις εναρμονισμένες πρακτικές χρειάζεται πολιτική βούληση για να σπάσει τα καρτέλ και όχι να χαργεντίζεσαι στα γραφεία σου τα υπουργικά και τα πρωθυπουργικά με αυτούς οι οποίοι κρατάνε ψηλά τις τιμές. Για δε το ιδιωτικό χρέος, καθίζεις κάτω τα funds, τους servicers, τις εταιρείες διαχείρισης ακινήτων και τις τράπεζες και τους κόβει στο βήχα με το καλημέρα όταν έχουν κοινούς μετόχους ή όταν βγάζουν στο σφυρί το σπίτι του Έλληνα πολίτη αντιπινακίου φακής και αυτό έχει μηδενικό δημοσιονομικό κόστος. Πάμε τώρα στα δημοσιονομικά. Εμείς λοιπόν καταθέτουμε τις προτάσεις μας προτεραιοποιώντας και ιεραρχώντας τις ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας. Και λέμε, ναι, θα βγουν με τα 100 εκατομμύρια και άλλα 700 και θα τα βρούμε από εδώ, από εκεί. 120 δόσεις προς τον ΕΦΚΑ, το οποίο θα γεννήσει ρευστότητα και όλα τα υπόλοιπα. Και ό,τι στοιχήσει, ξέρουμε πού θα βγει. Και δεν έχουμε κανένα πρόβλημα να το πάρει πανεπιστήμιο, επιμελητήριο, συμβούλιο και να το κρίνει. Είπε όμως κάτι ο κύριος Λοβέρδος. Εύστοχο. Κανείς δεν ξέρει ποιοι είναι αυτοί. Ούτε και εγώ τους ξέρω, κύριε Λοβέρδο. Είπατε δεν τους ξέρετε. Δεν ξέρετε τα βιογραφικά τους, δεν ξέρετε καν τα ονόματά τους.
20: Τα βιογραφικά τους τα διαβάζω. Δεν τους ξέρω προσωπικά.
8: Μπράβο. Εγώ λοιπόν δεν τους ξέρω καθόλου. Και το ερώτημα είναι ποιος τους έχει ορίσει αυτούς τους ανθρώπους.
20: Α, το λέει ο νόμος.
8: Καμία αντίρρηση. Ο νόμος λέει τα πάντα.
20: Που τον ψήφισε το Πασόκ με τη Νέα Δημοκρατία.
8: Ο νόμος λέει. Μισό λεπτάκι, κύριε.
20: Μπορώ να σας πω ποιος.
8: Αν μου επιτρέπετε. Ο νόμος λέει ότι και οι διοικήσεις των 10 ορίζονται από τις γενικές συνελεύσεις και φυσικά τη Γενική Συνέλευση την ορίζει η κυβέρνηση.
20: Προσωποποιείτε, κύριε Φαραντίδη.
8: Εμείς λοιπόν αυτό που λέμε είναι το εξής. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα να εξετάσει οποιοδήποτε το πρόγραμμά μας.
17: Κατανοητό.
8: Έχουμε την αυτοπεποίθηση. Λέμε όμως ότι αμφιβόλου αξιοπιστίας ή αντικειμενικότητας, εκτός αν έχετε άλλη πληροφόρηση, γιατί εγώ αυτούς τους ανθρώπους, όπως είπατε και εσείς, δεν τους ξέρω. Ποιος τους όρισε και με ποιο.
20: Είναι καλό να μην τους ξέρει ένας πολιτικός.
8: Λάθος κάνετε. Δεν είμαστε
20: καλό να μην είναι.
8: Είμαστε και ενεργοί πολίτες.
20: Είναι.
8: Τι είναι αυτοί. Είναι καθηγητές, είναι δημοσιογράφοι, είναι οικονομολόγοι.
17: Αν θέλετε να απαντήσετε συνοπτικά και στην Ελένη, γιατί με ρωτάτε. Θα πάω στην κυρία Λαλιώτη. Όχι, θα πάω στην κυρία Λαλιώτη. Τελείωσε.
10: Θα απαντήσει
17: στην Ελένη.
21: Λοιπόν,
17: τώρα έχει βαλθεί ο Δημήτρης να απαντήσει.
21: Αφού είναι τα ονόματά του ανερχομένα.
17: Λοιπόν, κύριε Φαραντούρη, έχει κάνει μια ερώτηση η Ελένη και σας ρώτησε γιατί.
8: Πάμε τώρα.
17: Ένα άνοιγμα που σας έκανε ο κύριος Τσίπρας. Το οποίο δεν έχετε πάει θηλυκά.
8: Ξεκάθαρα κρυστάλλινα, ναι. Και δεχόμαστε οποιονδήποτε ψόγο δημόσια να κατατεθεί, να τον συζητήσουμε, γιατί μας λένε ότι αυτά τα χρήματα δεν μπορούν να προκύψουν από εκεί, ενώ μπορούν από εκεί.
17: Απαντήστε και στο άνοιγμα του κυρίου Τσίπρα.
8: Σε σχέση με όσα ακούγονται για συνεργασίες. Το Πασόκ, επειδή έχει μια σοβαρότητα και δεν είναι ένα κόμμα συγκυριακό της μίας ημέρας, ούτε είναι ένα κόμμα διαμαρτυρίας, ούτε είναι ένα κόμμα από γυνάτη, ούτε είναι ένα κόμμα από πείσμα, ούτε είναι ένα κόμμα της παρέας. Είναι ένα κόμμα που έχει μακρά ιστορία διακυβέρνησης του τόπου, συγκρότησης, προγραμματικού λόγου. Βλέπει, μάλιστα, ότι αφενός δεν μπορεί να συνεργαστεί με έναν χώρο ο οποίος έχει τελείως διαφορετικές προτεραιότητες, όπως είναι αυτή τη στιγμή η Νέα Δημοκρατία, με τη χασμωδία των στελεχών της, θα φτάσω και στην Ελλάς, με τη χασμωδία των στελεχών της και με τις προτεραιότητες που γνωρίζουμε και τα διέξοδα, ακρίβεια, χρέος, εξωτερική πολιτική, εθνικά θέματα. Για μέν, τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης, όσο και αν αγαπούν το φλερτ, δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να υπάρξει καμία σοβαρή συζήτηση όταν δεν υπάρχει πρώτον καμία στιβαρή, προγραμματική, σοβαρή κουβέντα. Και θα σας πω και κάτι άλλο.
17: Και κλείστε, παρακαλώ.
8: Εμείς στο Πασόκ έχουμε επιλέξει την αυτόνομη πορεία προς την κάλπη γιατί σεβόμαστε την ημέρα της κάλπης. Κάποιοι άλλοι ένθεν κακήθεν, είτε πορεύονται με γνώμονα τις δημοσκοπήσεις, να τις καταργήσουμε, παιδιά, τις εκλογές, να πάμε με τις δημοσκοπήσεις να κυβερνηθούμε, είτε πορεύονται με γνώμονα άλλου είδους συγκλήσεις, οι οποίες δεν είναι του παρόντος. Θα κριθούμε για το πρόγραμμά μας και μόνο.
17: Λοιπόν, κύριε Αλαλιώτου, εσείς δεν βλέπετε ότι είτε τους πάτε επιθετικά και λέτε ότι η κυρία Κουφονικολάκου που είχε πει δεν είναι όμορφος χώρος του Πασόκ, είτε ο κύριος Τσίπρας το πάει ανοιχτά και λέει ότι δεν είμαστε αντίπαλοι αλλά ανταγωνιστές, η πόρτα του Πασόκ είναι κλειστή. Σας προβληματίζει. Ο κύριος Τσίπρας έχει μιλήσει για τη δεύτερη κάλπη, μας έχει πει πολλές φορές η Ελένη για τη σημασία που δίνει σε αυτή το αν θα βρείτε ή όχι συνομιλητές.
14: Ο Αλέξης Τσίπρας μίλησε για τη δεύτερη κάλπη ως μία επιλογή, όχι πρώτο στόχο της Ελλάς, ως μία επιλογή η οποία δεν είναι και η καταστροφή της χώρας, εν πάση περιπτώσει, διότι είναι μέσα στα πλαίσια, ο κύριος Λοβέρδος είναι καλύτερος γνώστης από μένα σε αυτό, στα πλαίσια τα συνταγματικά της χώρας μας και τα θεσμικά απολύτως. Να μείνω λίγο, να συνδυάσω την ερώτησή σας και με το θέμα που με ρώτησε ο κύριος Λοβέρδος. Κοιτάξτε, θα σας πω για τους υγειονομικούς. Να δούμε όμως τι σημαίνει αξιοπιστία στον πολιτικό λόγο. Πραγματική αξιοπιστία στον πολιτικό λόγο. Ο Πρωθυπουργός στην ομιλία του στη ΔΕΘ, την οποία εγώ θεωρώ κάθε Πρωθυπουργού μια κορυφαία στιγμή του πολιτικού διαλόγου στη χώρα, κάθε χρόνο, έκανε δύο όλες και όλες αναφορές σε ζητήματα παιδείας. Καλή σχολική χρονιά, εν παρόδο, να πω σήμερα. Δύο μόνο αναφορές. Η μία είναι ότι τελείωσαν οι καταλήψεις στα πανεπιστήμια.
20: Σωστή.
14: Και η δεύτερη, η πρώτη μάλλον με άλλη σειρά το είπε, η πρώτη ήταν ότι κερδίθηκε η μεγάλη μάχη των ιδιωτικών πανεπιστημίων. Δύο μέρες μετά έχουμε την πολύ ηχηρή παρέτηση του αγαπητού φίλου συναδέλφου και αξιότιμου καθηγητή του Οδυσσέα Ζώρα από πρίτανη του ΚΙΛ, ενός από τα νομικά πρόσωπα πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Ο κύριος Ζώρας δεν είναι ένας τυχαίος άνθρωπος, είναι ένας πανεπιστημιακός, διετέλεσε Γενικός Γραμματέας, γνωσμένου κύρους γιατρός, διετέλεσε Γενικός Γραμματέας στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας το εμπιστεύτηκε τη διοίκηση και άλλων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων όπως του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου στο παρελθόν. Δεν είναι ένας τυχαίος άνθρωπος. Ο κύριος Ζώρας παρετείται και μάλιστα στην παρέτησή του δημοσίως, το διάβαζα λίγο πριν έρθω, καταγγέλει την κυβέρνηση όχι μόνο για αστοχίες στο θεσμικό πλαίσιο, δηλαδή στο νόμο Πιερακάκη, αλλά για φοβερές αστοχίες στην εφαρμογή του νόμου. Για ποια νίκη μιλάμε όσον αφορά τα ιδιωτικά πανεπιστήμια διαστόματος Πρωθυπουργού? Εδώ έχουμε μία κρίση αξιοπιστίας, διότι η πραγματικότητα έρχεται να ακυρώσει μεγαλόστομες δηλώσεις στο υψηλότερο επίπεδο που μπορούμε να φανταστούμε. Και ένα άλλο παράδειγμα. Σήμερα παρακολουθούσαμε στις τηλεοράσεις όλοι μας τους αγιασμούς, στα σχολεία, στα παιδιά μας. Και ένα από τα σκηνικά τα οποία βλέπαμε, τουλάχιστον εγώ το απόγευμα που είχα λίγο χρόνο και έβλεπα, ήταν τα ανακαινισμένα κτίρια, τα σχολεία, τα οποία ανακαινίστηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος Μαριέτας Γιαννάκου, ναι, με την συνδρομή των τραπεζών κτλ. Και δίνεται έτσι η εικόνα, γίνεται και η εκπαίδευση, ένα πεδίο επικοινωνιακής προπαγάνδας, θα έλεγα εγώ. Όχι ότι δεν ανακαινίστηκαν και δεν ήταν όμορφα τα σχολεία. Ξέρετε τι ποσοστό των σχολείων αντιπροσωπεύει αυτή η εικόνα? 5%. Να σας πω ένα άλλο στοιχείο. Δεν θα σας κουράσουμε
20: αριθμό.
14: Ότι 28% των σχολείων μας δεν έχουν πυρασφάλεια. Ότι 43% των σχολείων μας δεν έχουν ασφάλεια του ηλεκτρολογικού τους εξοπλισμού. Ξέρετε ότι 78% των σχολείων δεν έχουν μόνωση. Ξέρετε ότι το 2.200 ευρώ είναι το ποσό που έχει κάθε σχολείο μόνο στη διάθεσή του για επισκευές.
17: Είναι σημαντικά στοιχεία.
14: Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι η αξιοπιστία του πολιτικού λόγου κρίνεται μέσα στη βιωμένη εμπειρία την οποία έχουμε ως πολίτες.
17: Κύριε Λοβέρδο και κύριε Φαραντούρη, από μισό λεπτό καθένας θέλει να απαντήσετε κάτι, πρέπει να το πάρω. Το...
14: Όσο για το υγειονομικό προσωπικό, οι ανάγκες κρίνονται κάθε φορά, είναι δυναμικές και κρίνονται από τις ανάγκες και τις ελλείψεις. Διότι και η Υπουργός Παιδείας μας λέει, μόνο αυτό κύριε Λοβέρδο, επιτρέψτε μου. Και η Υπουργός Παιδείας μας λέει ότι μια χαρά λειτουργούν τα σχολεία. Ο Πρωθυπουργός μας είπε ότι τελείωσαν οι καταλήψεις. Στο Βόλο, οι γονείς του 14ου Δημοτικού Σχολείου έχουν κάνει κατάληψη του σχολείου.
17: Να απαντήσω, είμαι λόγω με το ζόρι αυτό.
20: Δεν έχουμε δυστυχώς χρόνο. Μισό λεπτό. Κοιτάξτε να δείτε. Σε ό,τι αφορά το ΚΙΛ, επειδή συμμετέχω στην Επιστημονική Επιτροπή του Νομικού Τμήματος και διδάσκω συνταγματικό δίκαιο στους πρωτοετήτες. Δεν έχω δει την επιστολή του κ. Ζώρα. Επιφυλάσσομαι.
14: Είδα τη δημοσίευση στο ISO.
21: Στην επόμενη.
20: Δεν το αμφισβητώ. Τον εκτιμώ απεριόριστα.
14: Θα έλεγε κανείς ότι διαβάζει ανακοίνωση της Ελλάδας.
20: Δεν τον αμφισβητώ. Επειδή δεν την έχω δει και επειδή ξέρω το θέμα, σε μια επόμενη συζήτηση είμαι εδώ. Σε ό,τι αφορά τώρα τον κύριο Φαραντούρη, το Εθνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο, το Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο, ψηφίστηκε με νόμο από Πασόκ και Νέα Δημοκρατία το 2014. Έκτοτε λειτουργεί αδιαλείπτως και. Βλέπω τώρα εδώ στο διαδίκτυο. Ποιος
0: διορίζει τα μέλη του? Ποιος διορίζει τα μέλη του?
20: Ο πρόεδρος της...
0: λέει ο νόμος ποιος διορίζει τα μέλη του.
20: Βεβαίως.
0: Ποιος το διορίζει?
20: Ο Υπουργός των Οικονομικών, ο διοικητής της Τραπέζης της Ελλάδος, ο πρόεδρος του Γραφείου Προπολογισμού της Βουλής και έχουμε την κυρία Μιαούλη. Η οποία είναι ομότρια, ομότιμη καθηγήτρια Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Λοιπόν,
0: θα ήθελα ένα λεπτό, κύριε Πιέρο.
20: Είναι όλοι που
17: επισκεφθήκατε. Παράταση, μισό λεπτό, είπα, πείτε το. Δεν μπορώ, θα το πάρω στον
0: αέρα. Δεν θέλω να διακόψω τον αγαπητό μου, κύριε Λοβέρδο.
17: Τι να κάνω.
20: Και οι άλλοι τέσσερις είναι πενταμελές στο Συμβούλιο.
0: Εγώ θέλω
17: πείτε το, κύριε Παραδούρη. Πείτε το, έχω δώσει στον καθένα σας ό,τι
0: μπορώ. Ανοίγουν τα σχολεία φέτος με 20.000
5: λιγότερους αναπληρωτές να δηλώνουν ότι θέλουν να υπηρετήσουν στην εκπαίδευση, διότι δεν μπορούν να ζήσουν οι άνθρωποι. Απλά πράγματα.
17: Και κλείστε.
5: Δεύτερον.
14: Θέλετε να
5: μόνο 1%. Μόνο 1%. Μόνο 1%.
17: Έτσι φαίνεται.
20: 80%.
5: Αυτά 80%. Τα λέμε εδώ και δύο χρόνια πολύ πριν
17: λοιπόν,
5: γεννηθεί.
17: Κύριε Φαρατούρη, δυστυχώς θα το πάρω τώρα το διάλειμμα. Σας ευχαριστώ.
5: Εγώ θέλω να συνεχίσω και να πω το εξής.
17: Πείτε το πια όμως.
5: Από 1% των εκπαιδευτικών είναι κάτω των 40 ετών. Η εκπαίδευση νοσεί βαθιά. Οι εκπαιδευτικοί μας αρνούνται
17: σωστά.
5: Πλέον να λοιπόν, υπηρετήσουν στην εκπαίδευση.
17: Ευχαριστώ
5: και αυτό
17: πολύ,
5: είναι σημαντικό ζήτημα.
17: Την άλλη Παρασκευή,
5: 30 δευτερόλεπτα, αυτή την ώρα, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η Δώρα Χρυσικού, η γνωστή ηθοποιός, θα ανεβάσει το θεατρικό μονόλογο με πρωτοβουλία του γραφείου μου για τη δολοφονία του Παύλου Φίσα λοιπόν. 13 χρόνια από τη 18η Σεπτεμβρίου.
17: Ενδιαφέρον. Λοιπόν, ευχαριστούμε
5: να μην ξεχνάμε
17: πάρα
5: το φασισμό στην Ευρώπη.
17: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Λοβέρδο.
10: Ευχαριστούμε
17: πολύ, κύριε Φαρατούρη. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Ραδιλιώτου. Ήσασταν και τρεις εξαιρετικοί συνομιλητές. Λοιπόν, πάμε για ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε τη στήλη μας γεμάτη με παραπολιτικά.
2: Κάθε Σαββατοκύριακο μαζί. Ενημέρωση, ναι. Πιο χαλαρά όμως, ε.
19: Γιατί είπε κανείς ότι δεν υπάρχουν ειδήσεις το Σαββατοκύριακο.
2: Με το χιουμοράκι μας, αλλά και τα σοβαρά μας τα θέματα.
19: Παρέα θα είμαστε. Πρωινή παρέα. Αυτό θέλουμε, αυτό θα είμαστε.
2: Θα τα λέμε όλα στο Άξιον 24.

0: Alabet. Η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Alabet. Έλα όπως είσαι.
1: Στο All Star Basket αυτού του μήνα. Αφιερώματα. Euroleague, Eurocup. Ρεπορτάζ. Τι συνέβη με το walk-up. Συνέντευξη. Λευτέρης Ματζούκας. Οι υψηλές βλέψεις Άρη και ΠΑΟΚ. NBA. Οι μεταγραφές που αλλάζουν τα δεδομένα. Παρουσίαση. National League 1. All Star Basket. Με δώρο μία διπλή αφίσα. Κυκλοφορεί στα περίπτερα από τις 9 Σεπτεμβρίου. All Star Basket. Πάρε το μπάσκετ στα χέρια σου.
2: What would you say to those who call you a mercenary, war profiteer?
3: I would tell them we provide an essential service and we are paid accordingly.
4: High stars over there, they're breaking the law for profit and they're accountable to no one.
5: Taking down High Star.
6: Drop your case now.
7: I'm afraid I can't do that.
8: Hello?
9: I have a gun. Don't turn around.
10: Come on!
11: Single-handedly brought High Star to justice.
12: We're certainly grateful for your courage.
13: Thank you.
14: I hope you understand now. If you want to win a case like this, you have to take risks.
15: Damages.
16: Goodbye, Patty.
17: Δευτέρα με Παρασκευή, το μεσάνυχτα, στο Action 24.
18: Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
19: Τα γεγονότα δεν σταματούν ποτέ. Κάθε ημέρα είναι διαφορετική. Αυτός είναι ο μαγικός κόσμος των ειδήσεων. Με άποψη, με θέση. Για όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας. Αυτό θέλουμε, αυτό κάνουμε εδώ στο Action 24.
20: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
21: Λοιπόν, και επιστρέψαμε για το τελευταίο μας μέρος με τα παραπολιτικά μας. Μπήκε λίγο αργότερα η εκπομπή σήμερα επειδή είχαμε τον αγώνα. Θα πάμε με λίγο πιο γρήγορο ρυθμό και θα τα δώσουμε όλα. Λοιπόν, θέλω για αρχή να δούμε δύο TikTok. Ένα του Ανδρουλάκη, ο οποίος βγαίνει αύριο στη ΔΕΘ, και ένα του Τσίπρα, ο οποίος ήταν ήδη στη ΔΕΘ γιατί η μάχη περνάει και μέσα από τα social media.
22: Πρόεδρε, πες μας τρεις ερωτήσεις που θα απαντηθούν στη ΔΕΘ.
23: Ένα. Ποιο είναι το όραμα της πολιτικής αλλαγής που έχει ανάγκη ο τόπος. Δύο. Πώς μπορεί η Ελλάδα να γίνει ξανά μια χώρα που προσφέρει πραγματική ευημερία, προοπτική και καλύτερη ζωή στους πολίτες της. Τρία, πώς θα οικοδομήσουμε ένα κράτος που στηρίζει και προστατεύει κάθε πολίτη απέναντι στα καρτέλ και τα ισχυρά συμφέροντα. Τέσσερα.
22: Πρόεδρε, τρεις δεν είπαμε.
23: Καλά. Τα υπόλοιπα λοιπόν, 12 Σεπτεμβρίου στο Βελίδιο. Να παρουσιάσουμε ολοκληρωμένο το πρόγραμμα της πολιτικής αλλαγής.
24: Λέτε να παρουσιάσουμε τις ειδήσεις. Manchester United από όλο Καλαμαριάς 0-3.
25: Τι γραβάτα.
24: Εντάξει, το τελευταίο μου μπορούσα να περιμένω.
25: Ελπίζουμε στις περιοδίες, οι οποίες από εδώ και πέρα μάλλον θα είναι πολύ περισσότερες.
24: Να βάζω τη τσαντούλα από πίσω. Φαίνεται από τα μάτια του, είναι λίγο... Είναι ρε μάγκες, τι φτιάχνετε εδώ. Θέλει να το χαϊδέψει μάλλον. 150-200, ήταν 180, είχε 6-7 γυναίκες, δεν υπήρχαν. Τώρα όμως αυτό έχει αλλάξει. Είστε πάρα πολλές και μπράβο. Τι είσαι εσύ ρε φίλε. μασκότ της ομάδας, σε. Παοκάρα, σε βλέπω στα κίτρινό μαύρα. Ευχαριστώ. Καλή δύναμη.
21: Λοιπόν, και δύο έπαιξαν μπάλα στο TikTok. Λοιπόν. Ο Ανδρουλάκης επικεντρωμένος στην αυριανή του ομιλία στη ΔΕΘ. Ο Γιώργος Τσίπρας, ο Αλέξης Τσίπρας, στον απόϊχο της δικής του παρουσίασης.
0: Ναι, ναι, ναι. Επειδή μου είπες να ψάξω λίγο να βρω
21: την.
1: Μην δώσεις ακόμα για τη δημοσκόπηση. Κάτσε, περίμενε. Θα τα πούμε σιγά-σιγά. Άσε το τυράκι να λειτουργήσει.
0: Α.
1: Λοιπόν.
0: Καταρχάς
1: είναι πολύ ωραίο που ο κύριος Ανδρουλάκης χαμογελάει στα TikTok. Ήταν μ' άρεσε.
0: Γενικά,
1: το
0: έχουμε πει αυτό.
1: Ναι, γενικά, όχι, το είδα και σήμερα. Μ' άρεσε το TikTok, ωραίο και χαμογελαστός και λοιπά. Και έκανε και την πλάκα του λίγο. Ωραίο.
21: Και έχει πάρει και εταιρεία επικοινωνίας που πριν δεν είχε.
1: Του κυρίου Ανδρουλάκη ήταν ωραίο.
21: Από τη Θεσσαλονίκη.
1: Ο κύριος Τσίπρας το έχει, δεν το συζητάμε τώρα αυτό. Εγώ πρέπει να πω ότι στις διακοπές τον συνάντησα. Τρώγαμε σε διπλανά τραπέζια σε ένα εστιατόριο.
21: Τον Τσίπρα.
1: Ναι, ναι, τον Τσίπρα. Σηκώθηκα, τον χαιρέτησα τον άνθρωπο. Του είπα να βγάλουμε και μια φωτογραφία για να τη δείξω στην Ελένη. Βγάλαμε και. Βγάλαμε, φυσικά. Βγάλαμε και φωτογραφία. Και
0: εγώ νόμιζα ότι ήταν.
1: Όχι, και πρέπει να σου πω ότι εντάξει, σε κερδίζει το κάτι.
21: Και τι σου είπε, ότι καλά τη τα λες τη Ελένη.
1: Όχι, τίποτα. Ήταν πάρα πολύ φιλικό, πάρα πολύ ζεστό. Του είπα θα έρθει στην εκπομπή, μου λέει θα έρθω κλπ. Αλλά στην προσωπική επαφή και

0: μετά που έγινε. Αλλά στην Πάρο που βρεθήκαμε ήταν πολύ πιο χαλά.
1: Σαφέστατος. Όχι πολιτικά λοιπόν. Γιατί εγώ ενδιαφέρομαι για την εκπομπή. Γιατί άμα συμφωνήσει ο Τάκης με τον Τσίπρα. Πάει η εκπομπή, θα λέω τα ίδια μετά.
0: Ως άνθρωπος λέω.
1: Εγώ τι θα κάνω.
0: Όχι, εγώ γιατί το είπα αυτό, το είπα γιατί είδα το TikTok που ο άνθρωπος στην επικοινωνία του με τους πολίτες ήταν πολύ χαλαρός.
1: Εκτός και αν κερδίσει ο Μητσοτάκης την Ελένη και απλά το... Λέει Νέα
0: και
1: Δημοκρατία, ρεπορτάζ.
0: Και υπάρχει και το ενδεχόμενο στην κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας Ελλάς. Μην το ξεχνάμε αυτό.
2: Σύμφωνα με τον Πασόκ.
0: Λοιπόν, αυτά ήθελα να πω και τα δύο.
1: Ωραία, έχουμε μία ανάρτηση του κυρίου Λαζαρίδη, επειδή θέλω να τα δούμε όλα. Ο οποίος κύριος Λαζαρίδης δεν θα είναι τελικά εισηγητής σε νομοσχέδιο που αφορά το άμυνας, μετά από μία ανάρτηση που είχε κάνει σε βάρος, με εχμές δηλαδή, για το διευθυντή του γραφείου του κυρίου Δένδια. Να δούμε λίγο την ανάρτηση, να δούμε τι έγραψε και ήταν και η αιτία για να μην είναι τελικά εισηγητής στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο. Για να καταλάβετε, είχε γράψει την έπαρση και την αλαζονία κάποιων ανθρώπων. Λέγεται Δημήτρης Περδίκης, διευθυντής του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, λέει ο κ. Λαζαρίδης, του κ. Δένδια, ο οποίος χθες στις 12 παρά 20 που επικοινώνησε τηλεφωνικά μαζί του, δεν το σήκωσε. Την ίδια στιγμή του απέστειλε SMS να επικοινωνήσει μαζί μου. Και καθώς ήθελα να συνεργαστούμε, μια και την άλλη εβδομάδα είμαι εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας σε δύο κυρώσεις του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Για να μην τα πολυλογούμε, τον κατηγόρησε ότι δεν του απάντησε ούτε στο τηλέφωνο ούτε στο μήνυμα.
0: Θυμάστε τι λέγαμε
1: και
0: παλιά.
1: Κλείνει το χέρι του κ. Δένδια.
0: Ότι παίρνουμε τηλέφωνο, κάνουμε ρεπορτάζ από όλες τις πλευρές και μαθαίνουμε. Λοιπόν, αυτό έκανα και εγώ σήμερα. Πήρα τον κύριο Λαζαρίδη από τη μία και πήρα και τον κύριο Χαρακόπουλο από την άλλη.
2: Νομίζω τον κύριο Περδίκη.
0: Όχι.
2: Και λέω, λοιπόν, βγήκε σε σένα και δεν βγήκε στον Λαζαρίδη.
0: Πώς έχουν τα πράγματα. Ο κύριος Χαρακόπουλος, λοιπόν, ο κύριος Λαζαρίδης ήταν εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας, πράγματι σε δύο κυρώσεις που είπε. Και πήρε ένα τηλέφωνο τον κύριο Περδίκη για να του δώσει ενημερωτικό σημείωμα, προκειμένου στη συνέχεια να δώσει ενημερωτικό σημείωμα ο ίδιος στους βουλευτές. Δεν βγήκε στο τηλέφωνο και του έστειλε και γραπτό μήνυμα.
2: Μάλιστα.
0: Και δεν του απάντησε ούτε στο γραπτό μήνυμα. Πέρασε, λέει, μία μέρα και κάτι ο κύριος Λαζαρίδης και λέει: είναι δυνατόν εγώ να θέλω να αυτό και να μην μου απαντάει? Και ξεμάνει και έκανε και αυτή την ιστορία.
2: Πήρε στο κρανίο και...
0: Τι μου είπε τώρα, ότι δεν είναι μόνο, μου λέει, για το συγκεκριμένο. Γενικά, μου λέει, οι διευθυντές των υπουργών το έχουν δει λίγο παραπάνω από τους υπουργούς. Γιατί, λέει, παίρνουμε τους υπουργούς και μας παίρνουν πίσω σε 5 λεπτά. Οι διευθυντές δεν μας παίρνουν. Τώρα, αν θέλετε την προσωπική μου άποψη... Επειδή με τον κύριο Δένδια δεν έχει και τις καλύτερες σχέσεις ο κύριος Λαζαρίδης.
2: Σου λέει ο κύριος Περδίκης, πού να πάω εγώ.
0: Ακριβώς, το έριξε. Δηλαδή, αν ήταν κάποιος υπουργός που ήταν φίλος του, δεν θα το έκανε.
2: Τώρα, ναι,
0: μισό λεπτό.
1: Θέλω επειδή να δούμε διάβασα... όλα τα παραπολιτικά.
0: Περίμενε,
1: βρε,
0: αγόρι, να ολοκληρώσω. Ναι. Επειδή διάβασα σε site ότι τον έβγαλε η Νέα Δημοκρατία τον Λαζαρίδη από τη συγκεκριμένη επιτροπή ως εισηγητή. Πήρα και τον κύριο Χαρακόπουλο. Μόνος του ο κύριος Λαζαρίδης ζήτησε να φύγει. Γιατί είπε δεν γουστάρω μετά την ιστορία που έγινε.
1: Λοιπόν.
0: Και τον αντικατέστησε ο κύριος Χαρακόπουλος με τον κύριο Αμυρά. Δεν τον έβγαλε η Νέα Δημοκρατία, ούτε ο Δένδιας όπως έγραψαν κάποιοι. Ο κύριος Λαζαρίδης μόνος του
1: μου
0: ζήτησε να φύγει από εισηγητής.
1: Μου στέλνει πάντως ένας βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος δεν είναι και γραμμητής, δεν είναι ένας άνθρωπος δηλαδή, που δεν ασκεί κριτική, δεν θα πω προφανώς ποιος είναι, ότι ο κύριος Περδίκης είναι από τους καλύτερους διευθυντές υπουργών. Μου λέει. Και το λέω γιατί μου το λέει ένας άνθρωπος τον οποίο εκτιμώ. Ακούστε με λίγο. Και που είναι από τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος θα ασκήσει και κριτική στην κυβέρνηση.
0: Τώρα, επειδή δεν απάντησε σε μια μέρα.
1: Δεν την ξέρω εγώ τη Νέα Δημοκρατία, στον κύριο Περδίκη. Επειδή το συγκεκριμένο βουλευτή που μου το έστειλε. Τον εμπιστεύομαι.
0: Εγώ πιστεύω αυτό που σας είπα. Αν ήταν φιλικός απέναντι στον κύριο Δένδια, δεν θα είχε γίνει ιστορία. Επειδή δεν τον πολύ γουστάρει.
1: Λοιπόν, τώρα θέλω να δούμε.
2: Άλλη μια
1: δύο
2: ιστορία.
1: Ακόμα. Ωραία ιστορία. Να δούμε ποιοι είναι αυτοί που έκαναν το πρόγραμμα του Αλέξη Τσίπρα και που έφεραν και όλη αυτή την αναταραχή με τα 40, τα 7 και τα 8 και τα 10 δις. Να δούμε ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι τελικά έφτιαξαν το οικονομικό πρόγραμμα του Αλέξη Τσίπρα. Μπορούμε να του δούμε, παρακαλώ.
0: Ναι.
1: Κουλιαράκης, Κουτεντάκης, τον είχαμε εδώ τον
2: Κουτεντάκη. Κουτεντάκης, η κυρία Φωτονιάτα, ο κύριος Λιάκος. Αυτή η τετράδα είναι η πλέον, να πούμε ότι ο κύριος Κουλιαράκης είναι οικονομικός σύμβουλος της διοίκησης της Τράπεζας της Ελλάδας. Ο κύριος Κουτεντάκης, όπως είπαμε, ήταν στο γραφείο
1: προϋπολογισμού
2: της Βουλής. Η κυρία
1: Φωτονιάτα...
2: ήταν στην κυβέρνηση του...
1: Γραμματέας ήταν σε βιβλίο. Είχε τύχει
2: ΣΥΡΙΖΑ,
1: μάλιστα κάποτε να έχω συναντήσει ένα πάνελ.
2: Ήταν υπεύθυνη για το ΕΣΠΑ. Mm-hmm. Ο κύριος Λιάκος ήταν ο σύμβουλ, είναι οικονομολόγος και ήταν ο σύμβουλος του κυρίου Τσίπρα στα θέματα της οικονομίας.
0: Και έκανε εξαιρετική δουλειά ο κύριος Λιάκος.
2: Ο κύριος Λιάκος είναι
0: του...
2: δηλαδή...
1: και άλλους τρεις ανθρώπους.
2: Τώρα, ο κύριος Κωνσταντινίδης, τομεάρχης τουρισμού. ο κύριος Νταφόπουλος, αναπληρωτής των ψηφιακής πολιτικής, και ο κύριος

0: Πούλιος,
1: εμπορίου.
0: Αναπληρωτής τομεάρχης εμπορίου. Πρέπει να πούμε ότι είναι από τα τρία νέα στελέχη. Μα να τους φέρουμε, προφανώς. Έχω πει ήδη να τους καλέσουμε. Αυτοί κατέθεσαν κάποιες ιδέες και κάποιοι άλλοι επίσης τομεάρχες, οι οποίοι έχουν να κάνουν με το ανάπτυξης, τώρα δεν χωρούσαν όλοι, γι' αυτό. Αλλά θα τους καλέσουμε όλους, γιατί έχει σημασία, είναι νέα πρόσωπα.
1: Λοιπόν, πάμε και στον Πασόκ τώρα.
0: Έπαιξαν ρόλο στη διαμόρφωση του προγράμματος.
1: Είχαμε τον Χάρη Δούκα, ο οποίος έκανε, και θέλω να τη δω λίγο ακριβώς στην εκδήλωση για να μην την πω λάθος, μια ευρωπαϊκή, λέει, σοσιαλδημοκρατική συζήτηση, η οποία ξεκίνησε σήμερα 11 Σεπτεμβρίου στην Αθήνα με τους Ευρωπαίους Σοσιαλιστές και έφερε δημάρχους, περιφερειάρχες, ευρωβουλευτές, νέους ερωτούς και εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών. Η δημοκρατία στις ρίζες της ήταν ο συγκεκριμένος τίτλος. Λοιπόν, μεταξύ των προσώπων που ήταν εκεί είναι και ένα πρόσωπο το οποίο έγινε βουλευτής μετά την έξοδο του Γιώργου Καραμέρου στην Ανατολική Αττική. Πήρε την επόμενη έδρα, ήταν τρίτη σε σειρά, η κυρία Μυρτό Κοροβέση. Ήταν στο κόμμα του κύριου Κασελάκη, ανεξαρτητοποιήθηκε από αυτό λέγοντας ότι έχει μια σοσιαλδημοκρατική οπτική στα πράγματα. Έδωσε το παρόν στη συγκεκριμένη εκδήλωση. Εδώ τη βλέπουμε και με την πρώην δήμαρχο του Παρισίου, την Άννη Νταλγκό, η οποία ήταν και η πρώτη γυναίκα δήμαρχος στο Παρίσι. Πριν από πολύ μικρό χρονικό διάστημα, η Άννη Νταλγκό ολοκλήρωσε και τη θητεία της με ένα σχέδιο μετασχηματισμού της γαλλικής πρωτεύουσας. Και ακούω λοιπόν ότι η κυρία Κοροβέση είναι στο στόχαστρο του Πασόκ και της Χαριλάου Τρικούπη. Και εδώ μάλιστα βλέπω σε μια εκδήλωση που κάνει ο Δούκας και το Ευρωπαϊκό Σοσιαλιστικό Κόμμα ότι τελικά αυτό που άκουγα, ότι υπάρχουν διάβλοι, μάλλον επιβεβαιώνεται, διότι έδωσε το παρόν σε μια εκδήλωση, επαναλαμβάνω, των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών και του κυρίου Χάρη Δούκα.
0: Κάποιοι είχαν υποθέσει ότι η κυρία Κοροβέση μπορεί να πήγαινε προς το ΣΥΡΙΖΑ. Και γιατί το λέμε αυτό? Γιατί
1: είναι καιρός τώρα να πηγαίνει κανείς στο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ο πατέρας της κυρίας Κοροβέση έχει μια πολύ καλή φιλική σχέση με την κυρία Δούκα.
1: Το ερώτημά μου το άκουσες.
0: Ήταν αναπληρωτής. Ήταν
1: αντιπεριφερειάρχης. Με την κυρία Δούκα.
0: Και εν πάση περιπτώσει διατηρούσαν πολύ.
1: Εγώ
0: καλή
1: σε ρωτώ,
0: σχέση.
1: Είναι καλή περίοδος να πάει κανείς τώρα στο ΣΥΡΙΖΑ?
0: Όχι, αλλά για να μην αδικήσουμε όμως και
2: γιατί
0: το ΣΥΡΙΖΑ.
2: Γιατί παιδιά, μπορεί να
0: τσιμπήσει
2: ο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Να πούμε ότι σήμερα στην ομιλία της η κυρία Δούρου.
1: Με βάση τα ποσοστά, λέω.
0: Κάποιοι βιάστηκαν να πούν ότι τελείωσε ο ΣΥΡΙΖΑ. Είπε ότι μίλησε για τη ριζοσπαστική αριστερά, μάλιστα, την οποία την εκφράζει σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ. Έκανε επίθεση εναντίον της Νέας Δημοκρατίας για την εξωτερική πολιτική και μίλησε προφανώς για όλα τα θέματα, παιδεία, υγεία κτλ. Επιμένοντας ότι το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ είναι κοστολογημένο. Να πω, πριν τελειώσω εγώ, γιατί θα τελειώσεις εσύ, θα μου πεις, τελείωσε η εκπομπή, ότι σύμφωνα με την δημοσκόπηση της Προράτα, που δημοσιεύει αύριο η Εφημερίδα των Συντακτών, εγώ έχω μάθει κάποια τίποτα, δηλαδή δύο στοιχεία.
1: Καλά, έτσι κι αλλιώς όντως
0: στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία έχει 25,5, 16,5 έχει η Ελλάς. Η Ελλάς αύξησε
1: στην πρόθεση έχει 16,5, στην απλή πρόθεση.
0: Ναι, δεν μπορώ να φανταστώ την εκτίμηση. Αυτό δεν το έχω.
1: Λέει ότι έχει η Ελλάς 16 στην πρόθεση. Αν έχει 16 στην πρόθεση, θα έχει 20 στην εκτίμηση.
2: Δεν ξέρω.
1: Λοιπόν, θα τα δούμε αύριο.
0: Θα τα δούμε αύριο. Μου γράφουν 25,5, 16. Φαντάστηκα ότι η Νέα Δημοκρατία δεν είναι στην εκτίμηση 25,5. Γι' αυτό το λέω, παιδιά. Δηλαδή,
1: αν η Ελλάς έχει στην πρόθεση 16, στην εκτίμηση
0: λοιπόν, ήταν στην προηγούμενη. Είχαν διαφορά τότε με τη Νέα Δημοκρατία. Αύξησε μάλλον η Ελλάς κατά μία μονάδα τα ποσοστά της και μείωσε τη διαφορά με τη Νέα Δημοκρατία.
1: Το Πασόκ που είναι?
0: Τώρα, το Πασόκ μου είπαν, δεν μπορώ να είναι με σιγουριά. Είναι κάπου στο 10, λίγο πάνω, λίγο κάτω. Δεν το ξέρω. Και επειδή δεν το ξέρω.
1: Θα το δούμε εσάβριον, λοιπόν.
0: Λέω αυτά
1: μαζί
0: τα
1: με την
0: νούμερα,
1: εφημερίδα και με την καλή εφημερίδα και την καλή εταιρεία που κάνει την έρευνα. Να δούμε και τον Κύπριο πρόεδρο, τον κύριο Χρυστοδουλίδη.
0: Και τη Δευτέρα θα τα πούμε όλα.
1: Ο οποίος είναι με χρώματα του Ολυμπιακού. Για πάμε να το δούμε τον Κύπριο πρόεδρο, τον κύριο Χρυστοδουλίδη. Λοιπόν, είδαμε πολλές φανέλες. Να του εδώ ο Κύπριος πρόεδρος, ο κύριος Χρυστοδουλίδης. ο οποίος στην Ελλάδα απέδειξε ότι είναι Ολυμπιακός. Λοιπόν, και ο Μπαρτζόκας δίπλα του. Η Κύπρος στηρίζει Ολυμπιακό. Ελένη.
2: Αθήνα από το ελληνικό πρωτάθλημα που
3: κατακτήσαμε. Η Ελένη είναι Παναθηναϊκή.
0: Ο πρόεδρος, όχι η Κύπρος. Σε... Δηλαδή
3: ο πρόεδρος της Κύπρου. Σου λέει άρα...
1: Κύπρος, εντάξει. Λοιπόν, μπορεί να δυσαρεστεί εσένα, τον αρχισυντάκτη μας τον Εμίλιο Περδικάρη που είναι ΑΕΚ, αλλά είναι... Με τη φανέλα του Ολυμπιακού.
3: Ευτυχώς εγώ δεν μπλέκομαι με τα ποδοσφαιρικά και έτσι είμαι εκτός από αυτή την ιστορία.
1: Λοιπόν,
3: να πω κάτι που θέλω εγώ, αν δεν έχεις τίποτα άλλο.
0: Λοιπόν,
3: θέλω να το πω γιατί το είδα τώρα. Γίνεται χαμός στα social media και σε όλα τα site με αυτή την ιστορία. Έκανε μια ανάρτηση ο Άδωνης Γεωργιάδης πριν από καμιά ώρα περίπου. Σχολιάζοντας μια ανάρτηση ενός χρήστη του TikTok, ο οποίος δυστυχώς έγραψε γιατί να πάρει ο Θεός τον Μαζονάκη και όχι τον Γεωργιάδη. Και αυτή η ανάρτηση
1: αυτό
3: έχει...
1: Μόνο ένας άνθρωπος, ο οποίος δεν είναι να το σχολιάσει.
3: Πρόσεξε. Όχι, το θέμα είναι αυτός την έκανε. Διότι έχει αυτή την άποψη. Έχει αυτή η ανάρτηση 50.000 like. Και λέει ο Γεωργιάδης, τόση τοξικότητα σε αυτή την κοινωνία όμως, να εύχεσαι το θάνατο του άλλου.
0: Κι όμως... Αυτή η τοξικότητα υπάρχει για όλους, ναι. Δημήτρη μου. Δεν αντιλαμβάνομαι αυτό που ναι. λες.
3: Την ξαναείδαμε
0: υπάρχει
3: στον πλεύρη όταν,
0: όταν
3: του εύχονταν να πεθάνει.
0: Πέφτει, ξεκινάει
3: και
0: κάτι
3: άλλους.
0: Εναντίον.
3: Ναι. Είναι φοβερό. Και, και για σένα ήταν και για όλους.
0: Εμένα γράφανε για το παιδί μου.
3: Ακριβώς. Και πρόσεξε. Θυμάσαι την καρκινοπαθή αυτή από τη Θεσσαλονίκη που με αφορμή ένα γράμμα που έστειλε στο Μητσοτάκη. Λοιπόν, ακόμα και για αυτή την καρκινοπαθή. Έγραψαν χολή στα social media. Λένε ένας άνθρωπος που έχει καρκίνο, που στέλνει ένα γράμμα για να βελτιωθεί κάτι, που βελτιώνεται κάτι, που λέει ευχαριστώ για αυτό που βελτιώθηκε και βγαίνουν και τη βρίζουν.
0: Δημήτρη
3: την καρκινοπαθή. Δηλαδή κάπου ένα όριο. Ένα όριο
0: έχουμε
3: κάπου.
0: Καταδικάσει όλες
3: ένα
0: αυτά,
3: όριο κάπου.
0: Όλα αυτά. Αλλά αν έκανες τον κόπο μία μέρα να μπεις στα σχόλια.
3: Μα
0: που
3: για όλους λέω, Ελένη μου.
0: Κάθε μέρα.
3: Για όλους
0: κάθε
3: λέω.
0: Μέρα,
3: είναι άθλιο αυτό.
0: Μερικές φορές εμένα με περιλαμβάνει.
3: Το ξέρω, το βλέπω.
0: Τόσο.
3: Είναι άθλιο
0: που,
3: να εύχεσαι να πεθάνει ο άλλος.
0: Δεν καταλαβαίνω τίποτα.
3: Είναι
0: αν
3: άθλιο.
0: Ήταν άλλος άνθρωπος όμως, υπάρχουν συνάδελφοι που μου λένε.
3: Συμφωνώ.
0: Δεν αντέχουμε
3: αλλά
0: τα
3: βρίσκια. Είναι δυνατόν να εύχονται να πεθάνει.
0: Δεν καταλαβαίνω τίποτα, αλλά.
3: Ευχή λοιπόν, να πεθάνεις. Δηλαδή πόσο άρρωστο είναι αυτό.
1: Κλείσαμε,
0: είναι πολύ
1: λοιπόν,
0: άρρωστο.
1: Κάπου εδώ ανανεώνουμε το ραντεβού μας εμείς τη Δευτέρα εδώ στις 10 στο Action 24 πάντως στο σταθερό μας ραντεβού να δούμε όλα πίσω από τις γραμμές.
0: Εγώ θα πάω καρδίτσα.
1: Θα πας καρδίτσα και το Action 24 όπως πάντα μαζί με τα δελτία του και τις εκπομπές του γιατί αύριο το πρωί 6 και Σάββατο και Κυριακή είναι ο Δημήτρης Καμπουράκης με τον Ντόνα Δρούτσα που τους δίνουμε και τη σκυτάλη. Θα έχει και από ΔΕΘ αυτή τη φορά τον κύριο Ανδρουλάκη. Θα έχουμε και αναλυτικό ρεπορτάζ και τη συνέντευξη.
3: Έχει την τιμητική σου τη Δευτέρα.
1: Λοιπόν, βεβαίως. Έφτασε και η ώρα του Πασόκ, το Σαββατοκύριακο του Πασόκ. Λοιπόν, τα λέμε Δευτέρα στις 10. Να είστε όλοι και όλες καλά, να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο.
0: Καλό βράδυ σε όλους. Καλό Σαββατοκύριακο.
3: Καλό Σαββατοκύριακο, να περάσετε όμορφα.
4: I'm so sick of your bullshit. What did you say to me?
5: Αμέσως μετά. Damages. ομάδες. Ένα τρόπαιο. Έλληνες παίκτες. Δηλαδή, πολλοί λόγοι για να συνεχίσεις να βλέπεις Carabao Cup. Στο YouTube του Αθλέτικο.

Η ανάγκη μας για σύνδεση δεν θα αλλάξει ποτέ. Γι' αυτό και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ στη συναυλία που συζητιέται εδώ και μήνες και θα θυμόμαστε για πάντα. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη μοναδική εμπειρία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις.

0: ξενερώσεις. Έλαβετ, η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Έλαβετ, έλα όπως είσαι.
1: Ο Γαστρονόμος Σεπτεμβρίου είναι ο καλύτερος συγκάτοικος για το φοιτητικό σπίτι, αλλά και ένα λυσάρι μαγειρικής για κάθε αρχάριο ή πολύ άσχολο. Συνταγές με ό,τι βρίσκεις στο ψυγείο, μακαρονάδες, μπέργκερ, σουτζουκάκια και γλυκά της στιγμής. Το μαγείρεμα γίνεται παιχνίδι με το Γαστρονόμο. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
2: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 8 εκατομμύρια ευρώ. Joker, ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Allwin.

Τα γεγονότα δεν σταματούν ποτέ. Κάθε ημέρα είναι διαφορετική. Αυτός είναι ο μαγικός κόσμος των ειδήσεων. Με άποψη, με θέση. Για όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας. Αυτό θέλουμε, αυτό κάνουμε εδώ στο Action 24.

0: Elabet. Η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet. Έλα όπως είσαι.
1: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.
2: Μετά τους τίτλους τέλους της ταινίας, ας επιστρέψουμε στην πηγή. Η Καθημερινή σας προσφέρει την Οδύσσια του Ομήρου σε μετάφραση Νίκο Καζαντζάκη και Ιωάννη Κακριδή. Το αξεπέραστο έπος της περιπέτειας, της επιβίωσης και της επιστροφής σε μια έκδοση που αξίζει να υπάρχει σε κάθε βιβλιοθήκη. Ομήρου Οδύσσια. Την Κυριακή με την Καθημερινή.
3: Θέλω ο καλεσμένος μου να νιώθει όμορφα. Δεν τον ανακρίνω, συζητάω μαζί του. Μόνο έτσι μπορεί να βγει ο εαυτός του. Δεν είναι συνεντεύξεις, είναι συζητήσεις άνετες, χαλαρές, ανθρώπινες. Δεν κοιτάω την κλειδαρότρυπα, ποτέ δεν κοίταξα. Αυτές οι βραδινές συζητήσεις είναι συντροφιά, είναι ένα ταξίδι που κρύβει εκπλήξεις.
4: Που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Ακατάλληλη φρασεολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές.
5: Howdy. Agent Rossetti called. Nassim's been Mirandized at 1. We can talk to him this afternoon.
6: Great.
5: So, what's so urgent?
6: I wanted you to take a look at this.
5: Very interesting. Do you think it's true?
6: Well, if it is, it could answer a lot of questions for us.
5: You purposely called me on your old phone.
6: This guy must have been listening in on my calls. That is the only way that he could have tracked Nassim.
7: Very smart, this one.
6: So I thought I'd lure him to the park.
5: Did you notice anyone watching us?
6: I wasn't looking, but I had someone taking photographs. He's actually quite useful. What are we looking for?
7: Could be anyone. I mean, just because you made the call doesn't mean the guy was listening, or that he showed up. You don't even know if your phone was tapped.
6: My bet's on him.
7: My money's on the kid with the skateboard. CIA, you sneaky little bastards.
5: Nassim knows who we're looking for. He's being Mirandized today. We'll bring him the photos and hope he can make an ID.

Elabet. Η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet. Έλα όπως είσαι.

0: Καλώς ήρθατε. Καλό μεσημέρι σε όλους. Να είστε καλά για την παρέα μας κάνετε όλη την εβδομάδα. Σε μια εβδομάδα με πολλά γεγονότα τα οποία προσπαθήσαμε να καλύψουμε όσο καλύτερα γινόταν με αρκετές εκπομπές, έκτακτες ή προγραμματισμένες. Καλησπέριζω, Τάσο Καπετανάκο.
1: Χαίρετε.
0: Κώστα Γουλή.
2: Χαίρετε.
0: Κύριε, πώς είστε, σε καλή διάθεση.
1: Πάρα πολύ καλά,
0: σε καλή
1: πάρα πολύ έτοιμη.
0: Σαββατοκύριακο πολύ δυνατό.
1: Πολύ ωραία. Στην κάθοδο στην Αρκαδική Υγεία.
0: Κορυφή Κώστας Γουλής μετά από 958 μέρες. Το λέω καλά.
2: Τόσο ακριβώς.
0: Μαζί με Πανατολικό και παίζεις μαζί του τώρα.
2: Ντέρμπι κορυφής.
0: Τον γκρεμίζεις, τον Αναστασίου.
2: Πολύ καλή ομάδα ο Πανατολικός. Ο Γιάννης Αναστασίου κάνει πολύ καλή δουλειά φέτος.
0: Σε φοβίζει καθόλου έλλειμμα ενέργειας λόγω λίγων ημερών?
2: Νομίζω ότι τώρα θα το ανοίξει λιγάκι το rotation και ουσιαστικά σαν το προανήγγειλε χθες στη συνέντευξη τύπου αυτά που είπε.
0: Ωραία.
2: Ο Νίστου.
0: Τα μου τα πεις όλα αυτά. Τάσο, εσύ στην Τρίπολη, ο Αστέρας έπαιζε χθες με τον Άρη, ναι. Αλλά νομίζω πως ήταν λίγο βελτιωμένο σε σχέση με άλλα παιχνίδια.
1: Πιο κανονική ομάδα. Πιο κανονική, λίγο πιο νεύρο.
0: Με τριάδα πίσω.
1: Και να μην χάσουμε το παιχνίδι. Βέβαια, στο τέλος μπορούσαν να έχουν γίνει από γκολ του Αστέρα μέχρι και να δεχτεί γκολ.
0: Σωστό.
1: Έτσι όπως έγιναν τα πράγματα.
0: Είναι η φάση αυτή φοβερή που φωνάζουν για πέναλτι
1: του Άρη.
0: Του Άρη. Βάζει γκολ ο Αστέρας.
1: Αστέρας.
0: Και τελικά τίποτα το δύο δεν υπήρχε.
1: Πάντως φάνηκε πιο κανονική ομάδα ο Αστέρας και τώρα ενώ ψηλά και νομίζω για την ΑΕΚ ήταν ένα καλό δείγμα να δει τι της έρχεται. Την Κυριακή θα είναι πολύ πιο δύσκολο το παιχνίδι σε σχέση με το τι έδειξε ο Αστέρας τα προηγούμενα μάτσα, αλλά έχουμε χρόνο να τα πούμε. Έρχεται πολύ ενδιαφέρον Σαββατοκύριακο για όλα.
0: Κύριε Σαόλη, πώς είστε?
1: Κύριε Σαόλη, γεια σας, κύριε Σαόλη, τι κάνετε?
0: Πήγα δίπλα, είδα τους πρωταγωνιστές του build-up. Αμέσως μετά είναι, τι ώρα?
3: 7
0: βγαίνει αέρα το build-up. Ωραία.
1: Επειδή ο γιος χτύπησε ο πατέρας, μπορεί να μας καλύψει λίγο για την Κυριακή.
0: Ναι, το ένα. Και το άλλο.
1: Το άλλο τροχόντουσαν πάνω τώρα.
0: Ο γιος παίζει, πάντως είναι βασικός.
1: Πού είναι φέτος?
0: Κάτω, στα μέρη μας.
1: Στα μέρη μας,
0: ναι. Και ο μπαμπάς. Τι να πω. Respect.
3: Για το άλλο.
0: Το άλλο είναι τι?
3: Το πιο μεγάλο.
0: Αλήθεια.
3: Να ζεσθενόμαστε.
0: Οκ. Κουβέντα ξεκίνησε για πολλά θέματα από χθες. Εντάξει, θα τα κουβεντιάσουμε. Τι θέλετε να μιλήσουμε και για τα πέναλτι, για αν είναι, δεν είναι, αν πέρασε η μπάλα ή δεν πέρασε τη γραμμή και τέτοια. Στείλτε μηνύματα αν θέλετε να μιλήσουμε και θα το κάνουμε. Αν δεν θέλετε να μιλήσουμε, δεν θα κουβεντιάσουμε. Δεν έχω και καμιά κάψα να σου πω την αλήθεια, Κώστα. Πούμε για αγωνιστικά.
2: Ό,τι θέλει ο κόσμος.
0: Ό,τι θέλει ο κόσμος, ναι. Αν θέλετε, διαβάζουμε κανονισμούς. Προσέξτε όμως, εδώ τους διαβάζουμε. Δόξα τω Θεώ, η μάνα μας σπούδασε, έμαθα καλά αγγλικά. Δόξα τω Θεώ, λοιπόν, θα τους διαβάσουμε ό,τι λένε μέσα. Επίσης, για να δείτε ότι έχουμε άποψη όλοι, αλλά και ρεπορτάζ, γιατί δεν τα ξέρουμε όλα σε αυτή τη ζωή. Και αυτό πρέπει να το θυμούνται όλοι, ειδικά αυτοί που περιγράφουν αγώνες.
1: Και ειδικά αυτό το κομμάτι των κανονισμών θέλει, ναι, πάντα βοήθεια.
0: Ναι. Εγώ πήρα δύο διαιτητές, οι οποίοι είχαν σηματάκι εδώ το 24 που υποτίθεται άλλαξαν οι κανονισμοί αυτοί στην Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία. Και είχαν ενημερωθεί αρμοδίως από επίσημα χείλη για το τι θα πρέπει να γίνεται και τι όχι. Άρα, αν θέλετε, το κουβεντιάζουμε λίγο αργότερα. Προς το παρόν, ξεκινάμε.
1: Μαζευτείτε πρώτα,
0: ναι,
1: κάντε τα like σας.
0: Εννοείται.
1: Πείτε το χορηγό.
0: Και δεν στενοχωρούμε το Γουλή. Παρ' έτσι, έγραψε ένας ότι τσακωνόμαστε με το Γουλή. Δεν τσακωνούμε ποτέ με το Γουλή. Με το Γουλή συζητάμε.
1: Τον έχω φτιάξει εδώ, καφεδάρα θα έρθει τώρα σε λίγο.
0: Καφεδάρα θα έρθει σε λίγο. Ήταν χθες λίγο στενοχωρημένος για ευνόητους λόγους, όπως και εμείς ήμασταν στενοχωρημένοι, για μαζό. Εννοείται.
2: Εντάξει.
0: Και προχωράμε. Σαββατοκύριακο θα το περάσω με Καπετανάκο. Αυτό και από μόνο του είναι.
1: Αυτή είναι η μοίρα σου.
0: Είναι μια δύσκολη συνθήκη, νομίζω.
2: Από αύριο που.
1: Έλα, Κυριακή ή απόγευμα, παίζουμε.
0: Κάτω κι εσύ.
2: Δεν γίνεται τώρα.
0: Αύριο.
2: Δεν γίνεται.
0: Αύριο δεν έχεις τίποτα.
2: Ποιος το παιδί να έχω.
0: Οικογένεια έχεις.
2: Κοβάρδιες έχω.
0: Έχεις,
1: εκπομπές το πρωί.
2: Κοβάρδιες έχω, άστα έχω.
0: Και είναι το φαγητό στο άστρο που θα το κάνουμε, δεν ξέρω.
2: Αυτό.
0: Πρέπει να φύγουμε από εδώ και να.
1: Σε διακοπή.
0: Σε διακοπή, αλλά πρέπει για αυτό να έχει διακοπή από την άλλη
2: μέρα.
1: Μια μέρα που να το κουμπάει.
2: Σε βλέπω, ναι. Εκεί σε βλέπω να ξέρεις.
1: Ένα αυθημερών το έχεις.
2: Ναι, εκεί το βλέπω.
0: Εσύ όρισε τους κανόνες και πάμε.
2: Γιατί το πρόβλημα, όπως έχετε καταλάβει, πάντα είμαι εγώ σε αυτές τις μετακινήσεις.
0: Λόγω του μετά, μωρέ, εντάξει.
2: Δυστυχώς, λόγω δουλειάς.
0: Θέλω να πω την καλησπέρα μου στην Elabet. Η Elabet είναι η χορηγός εταιρεία της εκπομπής. 3 με 5 σήμερα, επιτέλους για κανονική ώρα. Συνήθως βγαίνουμε εκτάκτως σε 3 ώρες. 2 με 5, με 5 παρατέταρτο σήμερα.
1: 12-2 το βράδυ, 12-3.
2: Πώς το πάθατε, λέει, μου στείλει ένα μήνυμα, πώς το πάθατε.
0: Και βγήκε 3 ώρα.
2: Γιατί?
0: Ζητάμε συγγνώμη γι' αυτό, το ραντεβού μας δεν είναι καμιά φορά στάνταρ, αλλά νομίζω πως οι εξελίξεις το καθορίζουν και ήταν δίκαιο αυτό να συμβεί τις προηγούμενες φορές. Κουβεντιάσαμε άλλωστε πάρα πολύ για την αλλαγή προπονητή στον Ολυμπιακό και Βερβελές θα είναι μαζί μας τι ώρα, 4 παρά, είπε.
1: 4 παρά, είπε, ναι.
0: Ωραία. Του έχει πάρει καφέ.
2: Καφέ,
1: βέβαια. Στου πάντε, ο Χάμπη. Σα αφήνω εγώ έτσι.
0: Όχι, μην περάσουμε τα ίδια, ρε παιδί μου.
1: Όχι, ήταν καλό πολύ δυνατό ο καφέ. Από το καλύτερο τη περιοχή πάμε.
0: Το καφές φοβερό ήταν. Απλώς λέω Βερβελές δεν είναι.
1: Ο Βερβελές δεν είναι κανονικός. Ο καφές ήταν κανονικός. Ο Βερβελές δεν είναι κανονικός.
0: Ελπίζω να ακούει τώρα ο Διονύσης και να έρθει σύντομος.
1: Εδώ θα μου πει πάλι για έπαρση, για λαζονία.
0: Τι?
1: Εγώ τα λέω από day one αυτά. Ότι δεν είναι κανονικός.
0: Ναι, για
1: πριν πάρω το πρωτάθλημα. Θα μου πει τώρα λαζονία, έπαρση και τέτοια.
2: Αλήθεια.
0: Λοιπόν, μας πήρε πολύ χρόνο να κάνουμε 3.000 κόσμο, μόλις πήρε 4 λεπτά. Νομίζω πως σήμερα πηγαίνουμε για ένα 8.30 8.30 σίγουρα. Άλλωστε την τελευταία μέρα και έχουμε πολύ πολύ ρεπορτάζ για ντέρμπι που έρχεται και με ΠΑΟΚ Άρη. Και με αυτό θα ξεκινήσω.
2: Πολύ δυνατό.
0: Αφού ολοκληρώσαμε το Μιρότσο πρώτα.
2: Και γιατί... πολύ ιδιαίτερο.
0: Σωστό.
2: Και δυνατό και ιδιαίτερο. Είναι και το timing λίγο περίεργο.
1: Σηκώσατε το Μιρότσο τώρα από την διαβλώστα στη Ροδό.
0: Ναι.
2: Case.
1: Δεν είστε άνθρωποι. Δεν είστε
2: άνθρωποι. Και θα έχει αφήσει σημάδι ο ήλιος.
1: Δεν είστε άνθρωποι. Δεν είστε άνθρωποι.
2: Έτσι καμπό θα δούμε τώρα.
0: Δεν είστε άνθρωποι. Θα το δούμε κάπως έτσι. Στον κόσμο και το κάνουμε. Γιατί έχει τον ψάχνει κόσμο τώρα από προχθές με το δεύτερο φοβερό σημείο που έχει δώσει. Και με ανατροπή προς το γύρισε η Sporting. Βεβαίως ο Βασίλης είναι ένας παίκτης ο οποίος δεν ψάχνει το απλό, το εύκολο.
2: Ψάχνει κάτι πιο εξειδικευμένο.
0: Ψάχνει το πιο extreme.
2: Εντάξει, είμαστε δουλειά την άλλη και γίνεται το 0-1. Και εκεί που γράφω, βλέπω 0-1.
0: Κοίτα, Μιρότσος, λες.
2: Άλλα Μιροτσάρα, λέω. Μετά από λίγο ήρθαν οι μέλισσες.
0: Βασίλης εδώ.
2: Μπήκε και η φωτάρα. Χτάρα μου, αγόρι.
4: Λοιπόν, επειδή το περίμενα αυτό.
1: Αυτή την επίθεση.
2: Χθες, ξέρει. Δεν είναι θέμα επίθεση. Από χθες.
4: Μετά τις γίνονται μέλισσες. Πολλά. Ναι, και σίγουρα τα μηνύματα είναι πολλά και τα ακούω. Μετά τις μέλισσες.
2: Τι θα δώσει πολύ, παιχτάρα.
4: Ήρθαν και κουβάδες.
2: Ναι, ρε μάλλον. Ναι, αγόρι μου, ναι.
0: Τρομερό.
2: Γιατί μόνο εσύ, μόνο εσύ
4: μπορώ
2: μπορείς.
4: Να τον φορέσω κιόλας έτσι, να τον γυρίσω ανάποδα.
1: Έστειλε ένας φίλος, έστειλε ένας φίλος ότι...
4: Θα μιλήσει ο κουβάς.
1: Έστειλε ένας φίλος ότι έχει χάσει και τον κουβά.
0: Τον πόντα.
4: Νάτος.
0: Είναι καλό να αυτοσαρκάζεσαι και είναι καλό να βελτιώνεσαι εν ώψη συνέχειας.
2: Εγώ να ξέρεις ό,τι πεις, ό,τι πεις από εδώ και πέρα... Που δεν παίζω στοίχημα, μόνο και μόνο επειδή είσαι παλικάρι, ό,τι πεις, ό,τι δώσεις, όχι. Ό,τι δώσεις σήμερα, αύριο, μεθαύριο. Ό,τι δώσεις, θα το παίξω.
0: Κωστά, θα πεθάνουμε φτωχοί.
2: Δεν θα πεθάνουμε.
1: Πρώτα απ' όλα, δεν είμαστε άσχημοι, είμαστε φτωχοί.
2: Και αυτό.
4: Έτσι. Λοιπόν, παραδέχομαι τις κουβάδες μου. Θέλω να πω ότι αυτό το διάστημα, αν άνοιγα ζαχαροπλαστείο, θα έβγαιναν όλοι διαβητικοί. Αυτή είναι η κατάσταση.
2: Πατάμε πώς θέλει, λες,
4: αλλά στο Sporting Γαλατά.
2: Ναι. Πατάμε αχινό.
4: Στο Sporting Γαλατά είναι 1-1. Η Γαλατά την έχει πατήσει στη Sporting και δίνει ένα πέναλτι. Όσοι το έχουν δει, ας μου πούν ότι είναι πέναλτι. Όσοι έχουν δει αυτό το πέναλτι. Ας μου πούν ότι είναι πέναλτι και γίνεται το 2-1.
1: Ψάχνουμε κι άλλους κανονισμούς.
4: Μετά γυρίζει όλο το μάτς.
0: Φιλέ, μου έχει πάρει 11 ώρες να μιλήσω με όλους για το χθεσινό πέναλτι. Οπότε κάτσε να μιλήσουμε για τα φρέσκα και άσε αυτό. Λοιπόν, πάρε μια βαθιά ανάσα πρώτα απ' όλα.
4: Μιλάμε για τρομερή σφαγή της τουρκικής ομάδας.
0: Ναι.
4: Ναι. Ναι.
0: Πάρε
4: ναι.
0: Μια ανάσα, λέω λοιπόν.
4: Αυτό.
0: Πάμε να ξεκινήσουμε. Πρώτα απ' όλα, έκανες μπανάκι σήμερα, αγόρι μου. Αυτό με ενδιαφέρει.
4: Όχι, δεν έχω προλάβει γιατί από το πρωί τρέχω.
0: Αυτά είναι τα δράματα. Σήμερα τι
4: θα
0: έχει.
4: Θα κάνω αύριο γιατί και παραλία είναι δίπλα.
0: Το μενού.
4: Σήμερα έχει 8 η ώρα Παναθηναϊκός ΑΕΚ. 8 η ώρα live από το YouTube το Αθλέτικο και από το Action 24.
2: Λουκούμι.
4: Το pre-game το βγάζουμε γύρω στις 7 και 4 στο YouTube το Αθλέτικο. Οπότε ο κόσμος να είναι συντονισμένος στις 7 και 4 γιατί θα έχουμε αρκετά πράγματα. Και
0: από
4: να
0: εκεί όλα
4: και να πούμε μαζί με. Από εδώ όλα, ναι. Μπράβο. Από εδώ όλα, από το γήπεδο. Μαζί με Θανάση Ασπρούλια, Ηλία Λαλιώτη και Χρήστο Τσάλτα, που είμαστε εδώ πέρα στη Ρόδο. Χθες πήγαμε, υποδεχτήκαμε τις ομάδες που έφτασαν μαζί, πετούσαν μαζί Παναθηναϊκός και ΑΕΚ. Μένουν και στο ίδιο ξενοδοχείο. Έχουν υπάρξει και πλάνα και στα social media του Αθλέτικο με τις δύο αποστολές. Έχω να σας δώσω και ένα ωραίο παρασκηνιάκι, γιατί... Η άβρα του Ζέλικο Μπράντοβιτς είναι τόσο μεγάλη που μάλλον πιάνει και το ποδόσφαιρο. Ήμασταν στο ξενοδοχείο των ομάδων γιατί είχαμε μια προγραμματισμένη συνέντευξη με τον νέο αστέρι του Παναθηναϊκού, τον Φρανσίσκο. Από Δευτέρα και αυτή στους δέκτες σας. Να τη δείτε στο Θανάση Ασπρούλια, μια πολύ ωραία συνέντευξη. Βλέπαμε το μάτσο του Παναθηναϊκού με την Κηφισιά. Όταν τελείωσε η συνέντευξη, το είδαμε το δεύτερο ημίχρονο εκεί στο λόμπι. Ήταν και κάποιοι άνθρωποι του Παναθηναϊκού εκεί πέρα. Ισοφαρίζει η Κηφισιά σε 1-1. Και εμφανίζεται ο Ζέλικο Μπράντοβιτς στο λόμπι και με το που εμφανίστηκε ο Ζώτης έβαλε 2 γκολ ο Παναθηναϊκός. Δεν ξέρω αν είναι τυχαίο, αλλά η άβρα του μάλλον αγγίζει κάθε τι Παναθηναϊκό. Μπάσκετ, ποδόσφαιρο, οτιδήποτε.
0: Τρομερή προσωπικότητα. Έτσι, ένα ωραίο παρασκηνιάκι. Ό,τι και να πεις είναι λίγο, εννοείται. Το παιδί με τη φανέλα μου στέλνει μήνυμα και να σου πω, ξέρεις εσύ, λέει. Εντάξει.
4: Το παιδί με τη φανέλα, ναι.
0: Εντάξει, ωραία, αυτό είναι πολύ ευχαριστώ, γιατί εγώ δεν έχω ιδέα να σε βοηθήσω.
4: Ναι, ναι.
0: Αν θα πάμε Σαββατοκύριακο κάτω, το είπα πριν από λίγο, θα κατέβω μαζί με τον Τάσο. Ο Τάσος θα μείνει στο μάτς, εγώ θα έρθω εδώ να βγάλω εκπομπή. Βασίλη, θα λείπεις κι εσύ την Κυριακή. Γεια πυρί, μειχθείτε εδώ πέρα. Ό,τι γίνει, έγινε. Θα δω ποιος θα είναι τώρα εδώ. Έχουμε κόσμο. Αβραμίδες, Κωνσταβάρας, Σαούλης, θα γίνει.
1: Έχουμε κάνει ολόκληρο ριλάκι και ο Τζάνης με ρωτάει τι καφέ πίνεις.
0: Ναι, ρε, εντάξει.
1: Δηλαδή ο άνθρωπος. Παρετήσου, ρε, αγόρι μου.
0: Είναι ανεπαρκές το παιδί. Δεν μπορεί.
1: Βγάλει το πουκάμισο ξέρουν... αυτό το εσχρό και παρετήσου.
4: Και εδώ στη Ρόδο. Και εδώ στη Ρόδο ξέρουν ότι ο καπετανάκος πίνει σκέτο μετά από αυτό το ριλάκι.
1: Μα είναι δυνατόν τώρα. Και το παιδί εδώ πέρα δουλεύει. Ζει από αυτό.
2: Εγώ ξέρω γιατί αγαπάω τον Τζάνι, γιατί ό,τι και να του πει γελάει, ρε, χαμογελάει.
1: Με αυτό το πουκάμισο φορά και εγώ θα γελάγα.
2: Ναι, ντροπή να του μιλά έτσι.
0: Μπιλί, να σου πω λίγο για τα αγωνιστικά εκεί, το οποίο έχει σημασία κυρίως στο τουρνουά. Γιατί, παιδιά, έχουμε αποκαλυπτήρια για Παναθηναϊκό. Κυρίως πολλοί κόσμος περιμένει να δει τι θα φτιάξει ο Μπράντοβιτς, έστω και αν έχει αρκετές απουσίες, Βασίλη. Προστέθηκε μία τουφάλ, για παράδειγμα, τελευταία, που είναι προβλήματα αυτά, ειδικά για το ξεκίνημα τη σεζόν. Όταν ξέρεις ότι και στα πρώτα μάτς δεν θα τον έχεις στην Ευρωλίγκα. Πότε ξεκινάνε αυτοί οι ρίστον παράδο τώρα, μέσα στο Σεπτέμβρη, τώρα, έτσι, ή κάνω λάθος?
4: Τέλη Σεπτεμβρίου ξεκινάει η Euroleague. Τέλη Σεπτεμβρίου.
0: Βλέπεις,
4: πρώτα
0: αυτό.
4: Είναι το Super Cup σε λίγες μέρες, αν γίνει τελικά. Γιατί από μέρα σε μέρα αλλάζει συνεχώς. Και τέλη Σεπτεμβρίου ξεκινάει η Euroleague. Δεν θα έχει ο Παναθηναϊκός ούτε τον Αν ούτε τον Χέις Ντέιβις στο ξεκίνημα της Euroleague. Νομίζω ούτε το Ρογκαβόπουλο ούτε το Φαλ. Εδώ δεν είναι ούτε ο Σλούκας, γιατί κάνει κάποιες θεραπείες, οπότε δεν πέταξε μαζί με την υπόλοιπη αποστολή. Αλλά είναι εδώ τα νέα μεταγραφικά αποκτήματα, όπως είναι ο Φρανσίσκο, όπως είναι ο Μπόγκα, όπως είναι ο Γιαμπουσέλε, ο Μπαντιό. Όλους αυτούς θα τους δούμε και απόψε στο μάτς με την ΑΕΚ και αύριο στις 6 ώρα, θυμίζω, το μάτς Παναθηναϊκός Σπάρτα Ξουμπόντιτσα, που είναι η πρωταθλήτρια Σερβίας. Και το πρόγραμμα κλείνει την Κυριακή στις 8 με το παιχνίδι της ΑΕΚ με την Σπάρτα Ξουμπόντιτσα. Mm-hmm. Σήμερα 8, αύριο 6, την Κυριακή πάλι 8. Αύριο θα γίνει 6 ώρα το παιχνίδι του Παναθηναϊκού, γιατί η αποστολή θέλει να φύγει αμέσως μετά για την Αθήνα. Οι ομάδες, ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ, θα ανανεώσουν το ραντεβού τους με τη Ρόδο σε 2 εβδομάδες, που θα έρθουν πάλι εδώ για το Super Cup το ελληνικό. Ενώ ο Παναθηναϊκός μετά αυτό το τριήμερο εδώ στην Ρόδο έχει φυσικά 18 και 19 Σεπτεμβρίου, Παρασκευή Σάββατο που μας έρχεται, το Παύλος Γιαννακόπουλος στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων, εκεί που περιμένουμε και πάρα πολύ κόσμο, και φυσικά είναι ένα πολύ μεγάλο event με την παρουσία και του ΠΑΟΚ και της Μπουρκ και της Παρτιζάν.
0: Για το φίλο που ρωτάει εδώ, προφανώς όχι με πολύ καλή διάθεση, θα το απαντήσω του Γιάννη όμως. Στην Κύπρο νομίζω είναι η Βάλια, σωστά δεν το λέω?
4: Στην Κύπρο είναι η Βάλια, φυσικά.
0: Έχουμε. Εντάξει, αδερφέ μου, σου απάντησα. Οπότε μπορείς να δεις και εκεί τι θα ανεβάσουμε στο site. Γιατί, ξέρεις, τώρα έχω μπερδευτεί λιγάκι. Είμαστε λίγο πολύ φιλοπαναθηναϊκοί, λίγο γαύρο αθλέτικο, λίγο μετά πολύ ΑΕΚ που αποθεώνει τον Πακόπουλο και τέτοια πράγματα. Εμείς συνεχίζουμε.
4: Ναι, αλλά δείχνουμε το τουρνουά. Δείχνουμε το τουρνουά και είμαστε πολύ χαρούμενοι που δείχνουμε αυτό το τουρνουά της Ρόδου. Το τουρνουά που είναι και ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ. Τι είμαστε, Παναθηναϊκός ή ΑΕΚ, δεν ξέρω.
0: Ναι, όχι, θα τα βρει η υπηρεσία στο τέλος. Απλώς ήθελα να πω ότι και στο σημερινό build-up δίνεται και μια απάντηση και προς αυτή την κατεύθυνση και προχωράμε για τα υπόλοιπα. Απλώς δεν ξέρω τελικά, όταν κάποιος τρώει τα μούτρα του, δηλαδή πας, ρε παιδί μου, μια κοπέλα, σ' αρέσει, τρως την πρώτη χιλόπιτα, τρως τη δεύτερη, τρως την τρίτη. Φτάνει, ρε φίλε, μην πας άλλο μετά. Την έχουμε κάνει και εμείς τη βλακία αυτή κάποτε, εντάξει. Δεν χρειάζεται να συμβαίνει. Α, εκμεταλλεύσει την εμπειρία μας. Μην το κάνει συνέχεια. Δεν ήταν η ερώτηση κανονική, ήταν του στυλ.
1: Προκατόρικη.
0: Ναι, εντάξει. Προχωράμε.
1: Λομπακό η γάτα, πρόλαβε.
0: Λοιπόν. Εντάξει, όχι, δεν πειράζει. Το είχα δει, μωρέ, το ριλάκι που ανέβασε η Βάλια.
1: Πάμε μετά πάνω στο αγόρι μου. Έλα λίγο.
0: Έλα, ανέβα λίγο, ρε. Χαμογέλα.
1: Έλα, πάμε.
2: Καλά είμαι, ρε, παιδιά,
0: ο φίλος ο Μυρότσος, ρε, το θυμάσαι.
2: Δερφός μου.
0: Ξέχνα τον τώρα.
2: Περιμένω να δώσει και κάτι
0: ομάδα,
2: το οποίο
0: θα
2: στάρα μου. Αν δεν θέλει να το πει δημόσια, θα το πει σε μένα και εγώ θα το ακολουθήσω και το ρίξω. Γιατί θέλω να δώσω απαντήσει στον Βασίλη. Ναι.
0: Ρε, εδώ χάνουμε το Μυρότσο.
2: Θέλω να δώσει απαντήσει.
0: Τώρα για το τουρνουά και μετά ξεκινάει η εθνική ομάδα. Τελείωσε από εδώ. Το πήρε χαμπαρί. Πρέπει να
1: πάμε ένα πόλ. Πάμε ένα πόλ. Φοράει ο Μυρότσο από κάτω μαγιό, ναι ή όχι.
2: Μέχρι να φύγω για ελιέ, πιστεύω τον Ομπολάβη.
1: Σπίντο.
0: Πιο πιθανό να τον βρει τώρα τον επόμενο μήνα στι ελιέ παρά στο στούντιο το Μυρότσο.
2: Έλα, εντάξει, μην τον πάτε έτσι.
4: Πάντως άκουσα προηγουμένως ότι είπατε κάτι στη διακοπή να πάτε για φαγητό. Νομίζω, χωρίς εμένα...
0: Δύσκολο, όχι, θα περιμένουμε, Βασίλη.
4: Γιατί στη διακοπή θα λείπω.
0: Να σου πω, αφήνουμε το τουρνουά 8 η ώρα, 7 και 4 μας είπες, είμαστε αέρα με pre-game. Το παρακολουθούμε. Εδώ σωστά. Είμαστε αθλητικό, το σωστά. Βλέπουμε και μας αρέσει πάρα πολύ που έχουμε τόσο μεγάλα τουρνουά πριν από την σεζόν. Για Καρέτσα, ένα σχόλιο τον πήρε τελικά, θα τον πάρει στην, πώς το λένε, στην ομάδα.
2: Τα ρεπορτάζ λέγανε ότι είναι, εντάξει, ήταν όλη αυτή η μικροπεριπέτεια, αφιδάτος. Αλλά είναι και δόξα τω Θεώ το παιδί, δηλαδή, δεν το συζητάμε.
0: Ναι. Βρήκαμε δεκάρι.
4: Κοίτα, όσο και αν το έχω σκεφτεί, δεν μπορώ να βρω άλλη επιλογή. Mm-hmm. Ποιος θα παίξει το 10 για την εθνική. Άρα νομίζω ότι καταλήγουμε στον.
2: Θα στον παίξει όμως με 10, ρε Βασίλη.
4: Με την κατάσταση.
1: Πίσω από το 4 μπορεί να παίξει και ο Κωστούλας.
2: Ναι, αυτό λέω. Μήπως δηλαδή γίνει 4-3-3.
4: Πιο σφιχτά, ε.
2: Μπράβο, ναι. Σφιχτά, πάμε. Δύσκολα μάτς, Γερμανίες, ναι. Σερβίες έξω.
4: Μην χάσω το αγκόρι μου. Καθόλου. Απλά έχουμε ένα πρόβλημα εκεί λίγο στον άξονα. Δεν έχουμε και πολλούς ποδοσφαιριστές. Νομίζω ότι θα τη βρει την άκρη του ο Γιωβάνης. Αλλά και εγώ, ειδικά στα δύο εκτός έδρας παιχνίδια, πιστεύω ότι μπορεί να πάμε όπως το λες Κώστα, με 4-3-3. Θα τα δούμε αυτά, από εβδομάδα.
2: Ναι, καλά, ναι, βέβαια.
4: Από τη μέρα που θα τελειώσει από την πέμπτη αγωνιστική του πρωταθλήματος και μετά, όταν πια θα μαζευτεί η εθνική.
2: Δευτέρα 21.
4: Και θα έχουμε μια. Μπράβο, μια πιο πλήρη εικόνα.
2: Να σε ρωτήσω κάτι, συγγνώμη, αυτό είναι το μεγάλο παράθυρο, σωστά. Δηλαδή, είναι 4 αγώνες θα δώσει η Ελλάδα.
4: Το μεγάλο.
2: Μπράβο. Άρα στα εντός έδρας. Πού θα γίνει, τα εντός είναι Θεσσαλονίκη, δηλαδή ούτε τότε θα είσαι εδώ.
4: Στην Τούμπα.
2: Και το φαγητό.
4: Όχι, θα είμαι Θεσσαλονίκη.
2: Εντάξει, θα σε εξαιρετικά. Περιμένουμε, αδερφέ, γιατί είσαι τίμιος.
0: Λοιπόν, διαβάζω 2-3 μηνυματάκια και πάμε και στα
4: Θέλω
0: ποδοσφαιρικά.
4: Θέλω να ρωτήσω κάτι τον Μπακό μετά τα μηνύματα.
0: Με μη ρώτσο θα μείνουμε ποδοσφαιρικά, παιδιά. Με μη ρώτσο θα μείνουμε. Τον κρατάμε λίγο τον άνθρωπό μας εδώ και μετά πάμε στο ΠΑΟΚ Άρης. Καλημέρα, Μαδάρα. Παρόλο που είμαι Ολυμπιακός, τελευταία συμπαθώ τον Καπετανάκο. Τι μορφάρα είναι αυτή, Φρεντάκι, φίλε. Βρήκε τον νέο. Το νέο Ροντινέι αυτός.
1: Ότι είμαι κουρασμένο είμαι. Είναι η αλήθεια.
0: Έτσι κι αλλιώς.
2: Επειδή δεν κάνει να πούμε γεια με το νερό. Ευχαριστούμε για τους καφέδες που τα
1: ευχαριστούμε τους κορυφαίους εδώ, τους φίλους μας.
0: Ναι, ρε.
1: Πούντε.
0: Πρώτα απ' όλα, μας σκέφτηκαν, έτσι.
1: Εδώ.
0: Πολύ σημαντικό.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Ευχαριστούμε.
1: Η σκέψη είναι πολύ σημαντικό. Σε ευχαριστούμε. Εδώ.
2: Αλλά δεν κάνει να κάνεις προπόσεις με τον καφέ, γιατί είναι γρουσουζιά.
1: Δεν έκανα προπόσεις. Απλά έδειξε το
2: νόμα καλά.
0: Δεν έκανε.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Ωραία, δεν έχω κάποιο άλλο τονίσιο τώρα να διαβάσω. Μπίλι, αυτό που θέλεις να πεις και πάμε σιγά σιγά και στα θεματάκια μας, τα αγωνιστικά.
4: Ήθελα, στα ποδοσφαιρικά θέλω να σε πάω. Ωραία. Ήθελα να σε ρωτήσω τι ακριβώς σου είπαν οι δύο διαιτητές. Δεν θέλω να μου πεις ποιοι είναι. Θέλω να μου πεις τι σου είπαν οι δύο διαιτητές, γιατί είναι μια φάση αυτή εχθές με το πέναλτι του Παναθηναϊκού που σίγουρα σήκωσε πάρα πολύ συζήτηση. Έχω διαβάσει ότι ο κανονισμός έχει αλλάξει από τον Κουκουρέγια και μετά. Θέλω να δω τι άποψη έχουν οι διαιτητές.
0: Άκου, Μπίλι. Ναι. Εγώ πραγματικά την έρευνα την έκανε για μένα. Γιατί θέλω να γίνομαι καλύτερος όταν περιγράφω αγώνες. Δηλαδή, θέλω να ψάχνω, ρε παιδί μου.
4: Προφανώς.
0: Θα ξεκινήσω ανάποδα κιόλας και θα πω ότι, για παράδειγμα, για μένα είναι σκάνδαλο το ότι δεν υπάρχει αυτό το Hawkeye που λέγαμε παλιά. Να ξέρουμε αν πέρασε η μπάλα. Εγώ έχω ισχυρές αμφιβολίες για το αν δεν πέρασε. Πιστεύω ότι μπορεί και να έχει περάσει ολόκληρη. Το χέρι στη φωτιά δεν μπορεί να το βάλει κανένας, αλλά εγώ πιστεύω ότι μπορεί και να έχει περάσει όπως τη βλέπω.
1: Δικαίως οποιοδήποτε διαμαρτύρεται.
0: Σωστά. Το δεύτερο,
4: το σκεφτείτε όσοι βλέπατε τον αγώνα χθες.
0: Ναι.
4: Σκεφτείτε όσοι βλέπατε τον αγώνα χθες, γιατί έχω μιλήσει με πάρα πολύ κόσμο και όλοι είχαν την ίδια αντίδραση. Όταν δεν μέτρησε αυτό το γκολ, είπαν, όχ, πώς δεν μέτρησε.
0: Ναι. Στο κανονικό φάνηκε πολύ μέσα από τη Sky, ρε παιδί.
1: Το τελευταίο πλάνο νομίζω του έχει μπερδέψει.
4: Στο κανονικό φάνηκε πολύ μέσα.
0: Ναι, γιατί από πίσω βλέπει ότι η μπάλα καβαλάει λίγο την γραμμή. Από μπροστά φαίνεται ότι δεν ακουμπάει.
1: Από μπροστά φαίνεται πολύ μέσα. Στο πλάι φαίνεται να εφάπτεται λίγο με τη γραμμή.
0: Εγώ λοιπόν έχω ισχυρές αμφιβολίες και θα έπρεπε να έχει λυθεί αυτό, παιδιά. Γιατί
2: αυτό είναι θέμα λίγκας, όπως έχει γίνει και το ημιαυτόματο offside. Είναι ένα κόστος το οποίο θα πρέπει να πληρώσουν οι ομάδες. Και το οποίο είναι αρκετά υψηλό.
4: Όπως
2: υπάρχει το goal line technology. Το οποίο όμως επιβάλλεται οι ίδιες οι ομάδες να καταλάβουν ότι το δικό τους προϊόν θα βοηθήσει ως λίγκα. Και κάποια στιγμή θα πρέπει στο τραπέζι, όπως κάνουν τα συμβούλια τους, να πούνε μαγκές. Πόσο είναι, ρε παιδί μου, είναι 1 εκατομμύριο, 1,5 δεν ξέρω, είναι τσιμπημένο. Δεν είναι, έλα με ένα ρολόι, του χτυπάει του διαιτητή.
1: Αλλά γλιτώνουμε, φίλε.
2: Ναι, μαζί σου. Αλλά πρέπει να το βάλουν κάτω να πούνε μάγκες πόσο είναι. 1,5 εκατομμύριο, 100.000
1: ευρώ. Όταν κυνηγά την 10η θέση στην UEFA, αυτό έχει κάποιες υποχρεώσεις προς τις ομάδες. Δεν είναι μόνο τα λεφτά.
2: Όπως σωστά μπήκε το ημιαυτόματο.
1: Θα πρέπει να επενδύσουν και να καλύψουν με αξιοκρατία και δικαιοσύνη το προϊόν.
2: Όπως σωστά μπήκε το ημιαυτόματο και έδωσε λύσεις πολλές σημαντικές. Πρέπει να μπει και αυτό.
0: Και δεν ακούω το ότι παίζουν μια μεγάλη ομάδα με μια μικρότερη, γιατί εδώ. Πες ότι δεν βάζει γκολ ο Παναθηναϊκός μετά και το γκολ ήταν κανονικό. Το έχει σκάσει μέσα. Έχει σοφαρίσει και φυσικά.
2: Έχασε βαθμούς. Μπορεί να συμβεί οπουδήποτε. Ναι, μπορεί να κρίνεται παραμονή στα play-out από ένα, μια τέτοια φάση να κρυφτεί
1: στο τελικό του κυπέλου. Το είχαμε με τον ΠΑΟΚ.
2: Ναι, ο ΠΑΟΚ φωνάζει για μια παρόμοια φάση.
0: Σωστά, σωστά.
2: Στον τελικό του κυπέλου, στο παγκόσμιο.
0: Και αφού υπάρχει μια τέτοια τεχνολογία τώρα, δηλαδή μην είμαστε και στο χωριό μου που λέμε ακριβή στα πίτουρα, φθηνή στα αλεύρι τώρα. Πήγαινε, πάρ' την τεχνολογία αυτή και βάλτε στο πρωτάθλημά σου. Να τελειώνουμε. Λέει να θεωρείσαι προηγμένη.
1: Ακριβώς. Όταν κυνηγά την 10η θέση, εδώ που λέει ένα φίλο και τι θα γίνουν οι διαιτητέ, θα παραμείνουν κουμπάρση. Οι συγκεκριμένοι φίλε, οι περισσότεροι κάνουν μόνο για κουμπάρση. Ακόμα και χειριστέ του VAR να είναι. Και σε αυτό χάλια τα κάνω.
0: Πάμε στη δεύτερη περίπτωση. Έχω δει τρομερό άγχος, θες Βασίλη, στα δύο παιχνίδια παρακολούθησα. Και στην Τρίπολη, στο Τζίλο, με όσα έχουν συμβεί με τις συνομιλίες που άκουσαν οι φίλοι, οι άνθρωποι του ΠΑΟ κατεβαίνοντας στην Αθήνα. Και ο ίδιος έχει οριστεί και πάλι σε παιχνίδι αμέσως μετά, λίγες μέρες μετά. Άγχος βλέπω στο Τζίλο. Δεν σου λέω ότι έκανε κάτι τρομερό. Έχει όμως τρομερό άγχος. Και του κάτσανε και δύο φάσεις δύσκολες. Η μία είναι αυτή. Αν είναι πέναλτι που ζητούσε ο Άρης, που δεν είναι τελικά, και αν είναι γκολ του Αστέρα, που δεν είναι γιατί ήταν offside. Είδες πώς μπορεί να δημιουργήσει ακόμα μεγαλύτερο πρόβλημα σε έναν άνθρωπο που έχει ήδη άγχος. Το δεύτερο είναι και στο Ολυμπιακό στάδιο τρομερό άγχος. Ο διαιτητής τον έβλεπα από τη γλώσσα του σώματος. Βαριανάσαινε. Τον καλεί κάποια στιγμή ο Παπαδόπουλος για να πάει να τσεκάρει το πέναλτι. Όλο το βάρος του κόσμου που λέγανε. Ναι, ναι. Στους ώμους του. Γι' αυτό λέω, σχετικά με τα μεγάλα παιχνίδια, με τα ντέρμπι, ούτε μία στο εκατομμύριο, μια χαρά προχωράμε με τους ξένους και τελείωσε.
2: Για να μπουν Έλληνες.
0: Συμφωνούμε.
2: Δεν έχουν τελειώσει.
0: Πάμε τώρα.
1: Πάμε στο τι σου είπαν οι διαιτητές.
0: Ναι. Άκου, Μπίλη, τώρα. Εγώ το ψάξα ξαναλέω για μένα. Τώρα, αφού θες να το μοιραστούμε και δεν είχαμε συνοηθεί πριν με τον Βασίλη, αφού θες να το κουβεντιάσουμε, πάμε να το κουβεντιάσουμε λοιπόν.
4: Όχι καθόλου, εγώ τώρα το μάθα.
0: Ωραία, ωραία. Και οι δύο διαιτητές, θα σου πω κάτι. Είναι σημαντικό το ότι είχαν σήμα εδώ τη UEFA. Ήταν διεθνής το 24 που υποτίθεται άλλαξαν αυτοί οι κανονισμοί. Ο Κουκουρέγια στη φάση αυτή, για να σε ακούστηκε πάρα πολύ σήμερα, και δεν πρέπει να τα συγχαίουμε, έχει απλώς το χέρι κάτω. Και κατά τη γνώμη μου, γιατί έτυχε να είμαι και εκεί στο γύρο, σε αυτή την διοργάνωση, το κρατάει και το χέρι έτσι, όπως πρέπει πονηρά, για να χτυπήσει μπάλα επάνω. Εκεί λοιπόν έχει δοθεί μία οδηγία, ότι σε παρόμοιες περιπτώσεις, πρόσεξε, δεν είναι κανονισμός. Η οδηγία ισχυρή σύσταση.
1: Έτσι λέγεται, ισχυρή
0: σύσταση. Σε αυτές τις περιπτώσεις λοιπόν, δώστε το πέναλτι, επιβραβέψτε αυτόν που πάει να σουτάρει προς την εστία και όχι τον αμυντικό. Κατανοητό αυτό, τελειώσαμε.
2: Συγκεκριμένα η διρεκτίβα λοιπόν της Επιτροπής UEFA μετά το Euro του 2024.
0: Θυμίζει λίγο κομμουνισμό αυτό το διρεκτίβα, γι' αυτό δεν το είπα.
2: Έτσι είναι, διρεκτίβα.
0: Εντάξει.
2: Λέει συγκεκριμένα ότι όταν υπάρχει επαφή με το χέρι που σταματάει ένα σουτ με την μπάλα κατευθύνεται προς το τέρμα. Θα πρέπει να τιμωρείται με πέναλτι εκτός αν το σώμα, αν σύνομα το χέρι του αμυντικού είναι πολύ κοντά στην μπάλα και στο σώμα. Στην προκειμένη περίπτωση δεν πρόκειται να ξαναδιακόψω, μόνο αυτό, αν μου επιτρέπετε. Είμαν, όχι, ολοκλήρωση, συγγνώμη, ολοκλήρωση και θα
0: όχι,
2: πω.
0: Ρε,
2: μετά.
0: Πες το, εγώ δεν διαβάζω κάτι γιατί μετά την κουβέντα που κάναμε, μετά από αυτά που έχω. Τα έχω
2: όχι,
0: σε
2: το λέω επακριβώς γιατί ακριβώς.
0: Και ελληνικά και αγγλικά. Τα έχω
2: τι ακριβώς του είπαν η Επιτροπή Διαιτητών τη UEFA μετά το Euro 2024, επειδή είχε. Ξεσπάσει όλους αυτούς
0: συμφωνώ με τον Κώστα, λοιπόν, είναι διρεκτίβα, είναι μια ισχυρή σύσταση αλλιώς και όχι ένας κανονισμός. Παρ' όλα αυτά, δείχνει ένα δρόμο και έτσι πρέπει να αντιδρούν οι διαιτητές. Όμως εδώ μιλάμε για μια κατάσταση διαφορετική. Το χέρι είναι εδώ. Αφαίρεσε το χέρι από τον Κουκουρέγια που θα πάει μπάλα.
1: Προς την εστία.
0: Πολύ ωραία. Αν αφαιρέσεις το χέρι το χθεσινό, η μπάλα θα πάει πάνω στο σώμα. Το χέρι είναι μαζεμένο εκεί. Περίμενε τώρα. Τι σημασία έχει αυτό.
4: Μπιλί.
0: Περίμενε, Μπιλί, θα σου πω. Τι σημασία έχει αυτό τώρα. Περίμενε που λέω. Δεν έχω πει ακόμα αν είναι πέναλτι ή όχι. Θα σου πω σε λίγο. Γίνεται το σουτ. Εκεί. Παρεπτόντως βρίσκει και ο παίκτης.
2: Αποκρούει Ραμίρες καταρχήν.
0: Σωστά, τον τερματοφύλακας.
2: Αποκρούει Ραμίρες.
0: Και ο λόγος που κάνει τσάφο ο παίκτης εκεί στη γραμμή επάνω είναι αυτός. Ότι έχει βρει ο τερματοφύλακάς του και δεν βρίσκει με το πόδι, βρίσκει με το χέρι. Πρώτη μπάλα. Ναι. Εδώ λοιπόν βγάζουμε από τη μέση κάτι που μπερδεύει πολύ κόσμο, Βασίλη, και αμέσως σου δίνω το λόγο. Δεν έχω πει ακόμα σου λένε είναι πέναλτι. Θα σας κάσω, ναι, δεν πειράζει. Θα τα ακούσετε όλα. Αφού θέλετε, θα τα ακούσετε όλα.
2: Γι' αυτό και πήραμε καφέ.
0: Δεν υπάρχει αυτό που λένε κάποιοι από το πρωί, από χθες, ότι αυτομάτως όταν βρει η μπάλα στο χέρι επειδή πάει προς τα μέσα, είναι πέναλτι. Αυτό πότε ισχύει, όταν πας να βάλεις γκολ και η μπάλα βρει στο χέρι, ακόμα και αν το χέρι είναι εδώ, φέρ την μπάλα εδώ, ακόμα και αν το χέρι είναι εδώ. Εδώ κολλημένο, πρόσεξε.
4: Δεν βλέπω,
0: και βρει εδώ. Δεν μετράει τον γκολ. Το είπες, Μπίλη. Το είπες καλά.
1: Κούντος.
0: Το είπε. Λοιπόν, ωραία.
4: Τι.
0: Αν το είπες, λέω αυτό, είπες ότι δεν μετράει. Αυτό δεν είπες.
4: Όχι, είπα, δεν βλέπω.
2: Δεν βλέπει γιατί δεν έχει την δυνατότητα να πει τώρα.
0: Λέω λοιπόν ότι κολλημένο το χέρι εδώ στο στήθος μου, ρε παιδί μου. Ό,τι πιο μαζεμένο υπάρχει. Ό,τι πιο μαζεμένο υπάρχει. Σηκώνομαι λίγο, κύριε Ντατσόπουλε, συγγνώμη. Εδώ λοιπόν το χέρι. Εδώ χτυπάει και μπαίνει γκολ. Ή μπαίνει, χτυπάει εδώ, μου στρώνεται και βάζω γκολ εγώ. Αυτό δεν μετράει.
2: Μα διαλύσω στον τηλεφωνό.
0: Αυτό δεν μετράει. Είναι ξεκάθαρο. Εντάξει.
1: Ο σκόρερ όταν έχει επαφή με το χέρι, τέλος.
0: Ακόμα και αν στρωθεί σε συμπέκτη του διπλά και δημιουργήσει άμεσα ευκαιρία και γκολ. Έτσι.
2: Ωραία.
0: Τελειώσαμε. Το ξεκαθαρίσαμε αυτό. Αυτό είναι λοιπόν αυτό που δεν επιδέχεται ερμηνείας. Αν είναι κολλημένο ή δεν είναι. Αν βρει το χέρι μόλις βάζει γκολ, δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή καμία περίπτωση να μετρήσει.
2: Ωραία.
0: Κατανοητό. Πολύ πάμε ωραία. Τώρα στο άλλο. Στο άλλο μπορώ να ξεκινήσω να κουβεντιάζω εγώ με τον Κώστα, εγώ με σένα, εγώ με τον Τάσο, αν είναι κολλημένο ή όχι. Εδώ επιδέχεται ερμηνείας. Είναι κολλημένο.
1: Εδώ πάει
0: ή δεν
1: η ερμηνεία
0: είναι.
1: Του διαιτητή.
0: Μπράβο. Αν θεωρείς λοιπόν, Κώστα, με εσύ ότι δεν είναι κολλημένο, που κουβεντιάζαμε πριν, μαζί σου είναι πέναλτι.
2: Εδώ...
0: Αν θεωρώ εγώ ότι είναι κολλημένο ή εν πάση περιπτώσει δεν λέει κολλημένο πουθενά το κανονισμός, να ξέρετε, λέει σε φυσική θέση και ακολουθεί την κίνηση του σώματος. Αν αυτό ισχύει λοιπόν, τότε δεν υπάρχει πέναλτι. Αν, ξαναλέω, κουβεντιάζω με τον Κώστα. Αυτός λέει αυτό, ο άλλος λέει στο chat το άλλο, ο άλλος εδώ λέει το άλλο. Έχουμε μια κουβέντα όμως. Δεν είναι κάτι θέσφατο. Αυτό θέλω να πω. Και τώρα, αν θέλεις να κουβεντιάσουμε για το αν είναι κολλημένο ή όχι, όλοι έχουμε την άποψή μας και μπορούμε να δούμε.
2: Επειδή...
0: Όμως θέλω να πω κάτι. Στο chat θέλω να πω, γιατί κι εσείς, δόλοι μου άνθρωποι, κάθεστε από το πρωί και ακούτε 100.000 πράγματα τα οποία είναι η μισή αλήθεια ή μέρος της αλήθειας. Αυτό ισχύει, αυτό μου είπαν δύο διαιτητές σήμερα, αυτό διάβασα με τα φτωχά αγγλικά που ξέρω. Και είναι καλά, πιστέψτε με τα αγγλικά μου, πάρα πολύ καλά. Και αυτό διάβασα και οπουδήποτε απευθύνθηκα. Και αυτό ξέρω γιατί κάνω αυτή τη δουλειά πολλά χρόνια. Προχωράμε.
2: Ωραία.
0: Μπίλι, περίμενε. Ο Μπίλι θέλει κάτι για τον διέκοψε και είναι μακριά. Είναι αγενές να τον αφήνω έτσι. Έλα.
4: Θέλω να πω ότι για αυτό που είπες πριν, αν είναι κολλημένο το χέρι, όχι κάπως αλλιώς το είπες. Τώρα δεν μου έρχεται ότι αν κάνει...
0: Αν είναι σε φυσική θέση ή δημιουργεί μεγαλύτερο εμβαδόν στο σώμα σου αντικανονικά.
1: Α, μεγαλώνει τον όγκο, ναι.
4: Ναι. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Mm-hmm. Αν η μπάλα... όχι, θυμήθηκα τι έλεγες. Έλεγες ότι δεν έχει σημασία αν η μπάλα πάει μέσα...
0: Ναι.
4: Γιατί στο χέρι του παίκτη της Κηφισιάς, ακόμα και αν δεν είναι το χέρι εκεί, βρίσκει πάνω του. Έτσι δεν είπες. Βρίσκει πάνω του, άρα δεν πάει προς τα δίχτυα.
0: Δεν το παστώ, αλλά αν θα το κουβεντιάζουμε και αυτό, λέω, όχι, λέω ότι του χάλασε την πορεία της μπάλας και έκανε τσάφ αυτό.
4: Έχει σημασία αυτό όμως.
0: Όχι, όχι, δεν έχει πολύ σημασία.
4: Ναι, εγώ αυτό θέλω να ρωτήσω. Αν έχει σημασία.
0: Δεν έχει σημασία.
4: Δεν έχει σημασία.
0: Όχι, όχι.
4: Okay.
0: Εγώ το είπα απλώς για ποιο λόγο έκανε τσάφ ο τύπος. Και...
1: Αυτό το είπε Βασίλη στη λογική ότι δεν μεγαλώνει το σώμα ώστε να καλύψει την αιστεία.
4: Ωραία.
1: Πάνω σε αυτή τη λογική το.
4: Ωραία. Τάσο να σε. Εδώ, αν έρχεται η μπάλα, αν έρχεται η μπάλα, πηγαίνει προς τα δίχτυα και εγώ είμαι στη γραμμή της περιοχής και μου έρχεται στο κεφάλι και βάλω το χέρι μου έτσι, είναι πέναλτι ή δεν είναι.
0: Αν βάλεις το
4: αν
0: χέρι.
4: Αν το πάρω το χέρι, θα σκάσει το κεφάλι μου.
0: Ναι, ναι, ναι. Είναι πάνω από τον νόμο, αδερφέ μου. Είναι πάνω. Είναι ψηλά.
4: Είναι
0: δηλαδή,
4: πέναλτι.
0: Ναι, μεγαλώνεις το σώμα σου, υποτίθεται. Ναι.
1: Δεν ακολουθεί.
0: Κατά τρόπο αντικανονικό.
1: Δεν ακολουθεί κάπως τη ροή του σώματος.
0: Ναι.
1: Τη φυσική.
0: Και δεν ακολουθεί και την κίνηση αυτό που λέει. Είναι δύο πράγματα, προσέξτε. Ακολουθείς την κίνηση του σώματος, τη φυσική λέει εδώ συγκεκριμένα. Και το δεύτερο είναι, μεγαλώνεις την έκταση του σώματός σου κατά αντικανονικό τρόπο. Okay. Εντάξει, το εμβαδόν, αν θέλεις, ρε παιδί.
1: Εδώ πέρα η όλη κουβέντα, για να συνεχίσει και ο Βασίλης, είναι αν θεωρεί κάποιος ότι είναι κολλημένο ή έχει φυσική
0: Σωστά.
1: θέση ή μεγαλώνει τον όγκο του. Εκεί γίνεται η κουβέντα από όλους. Για να το μαζέψουμε,
2: εάν
1: για να μην μπερδεύετε και το τσάτ.
2: Να πω κάτι λίγο.
0: Ναι.
2: Λοιπόν,
1: να μας πει ο Βασίλης
0: αυτό...
1: να ολοκληρώσει λίγο.
0: Να πει ο Μπιλ λίγο και αμέσως
1: να τελειώσουμε. Να κάνουμε ένα κύκλο.
4: Δεν θέλω να ακούσω τον Κώστα. Να ακούσω τον Κώστα θέλω γιατί εγώ πραγματικά.
2: Εγώ ακούω με ενδιαφέρον ότι.
4: Παιδιά, πραγματικά εγώ. Μισό λεπτό, Κώστα. Θέλω να πω ότι. Η FIFA, η UEFA, δεν ξέρω ποιοι, η FAB που υπάρχουν οι κανονισμοί, έλυσε μια για πάντα το θέμα του να μπει γκολ από χέρι. Είτε το χέρι ξεκινάει στη μεσαία γραμμή, είτε το χέρι είναι μέσα στην περιοχή και από εκεί παίρνει πλεονέκτημα παίκτης και βάζει γκολ. Το είπε πριν πολύ ωραία ο Βασίλης, λύθηκε μια για πάντα αυτό.
1: Σωστός.
4: Αν μπει γκολ από χέρι ή έχει ξεκινήσει η φάση από χέρι, δεν υπάρχει γκολ.
0: Επειδή
4: θελημένο, ακούσιο... Κολλημένο, ναι.
0: Ναι, ναι. Όχι, απλώς πολύ
4: εδώ
0: δίνει,
4: με τα
0: ρε,
4: χέρια
0: μου,
4: που είναι πέναλτι ή δεν είναι πέναλτι,
0: ναι, ναι.
4: Πραγματικά πρέπει να δοθεί και εκεί μία ξεκάθαρη οδηγία για να ξέρουμε τι θα λέμε και τι θα κάνουν οι ποδοσφαιριστές και τι θα σφυρίζουν οι διαιτητές. Για παράδειγμα, ακόμα δεν έχει λυθεί το θέμα, είναι χέρι στήριξης, δεν είναι χέρι στήριξης. Ποιο είναι το χέρι το στήριξης. Πόσο ψηλά μπορώ να έχω το άλλο μου χέρι όταν πέφτω ή πόσο χαμηλά. Το είδαμε πέρσι σε ένα μάτς με τον ΠΑΟΚ. Επίσης πέρσι είδαμε ένα πέναλτι που μοιάζει κάπως με το χθεσινό του Παναθηναϊκού να δίνεται στον Ολυμπιακό στη Λάρισα. Ήταν πέναλτι ή δεν ήταν πέναλτι. Εγώ πραγματικά δεν μπορώ να δώσω ξεκάθαρες απαντήσεις.
0: Αυτό με το
4: γιατί
0: χέρι
4: δεν μου έχουν δώσει ξεκάθαρο κανόνα.
1: Ακριβώς αυτό που λέει ο Βασίλης είναι γιατί μετά πάει στην ερμηνεία του εκάστοτε διαιτητή.
0: Ναι. Για το χέρι στήριξη, για παράδειγμα,
1: που το αφήνει την ερμηνεία.
0: Το χέρι στήριξη το έχετε δει όλοι στο Ολυμπιακό, ΠΑΟΚ Ολυμπιακό, δεύτερη ομάδα που παίζανε τα παιδιά.
1: Δεν έχω δει φάση, όχι. Ναι.
0: Το αν είναι χέρι στήριξη. Εγώ, α πούμε, τώρα εκεί σκέφτεσαι, λες χέρι στήριξη, ναι, αλλά ο παίκτης φεύγει με το χέρι εντελώς στην άκρη και δεν ξέρω αν έχει ακουμπήσει εγώ 100%. Δηλαδή εκεί είναι οριακό.
1: Μην πας μακριά. Το Βόλο ΣΑΕΚ πέρσι.
0: Το Βόλο ΣΑΕΚ.
1: Θυμάσαι με τον Μπουζούκι.
0: Ναι.
4: Μπράβο.
0: Σωστά. Μπράβο.
1: Που δεν ξέραμε τι θα γίνει. Τσακωνόμαστε με τον Μπουζούκι.
0: Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις τώρα.
1: Και δεν ξέραμε τι είναι.
0: Επειδή έχει κάποιος εδώ, κάποιοι έχουν καήλα να πούν τι πιστεύω εγώ. Θα το πω τι πιστεύω εγώ. Αλλά νομίζω ότι ήταν πιο βασικό να ξεκαθαρίσω το τι λέει ο κανονισμός, το τι λένε οι άνθρωποι που γνωρίζουν λίγο καλύτερα από εμάς, γιατί έχει και σημασία και αυτό. Δεν τα ξέρουμε όλα σε αυτή τη ζωή και πρέπει να βελτιωνόμαστε, ξαναλέω. Και το τρίτο είναι ότι ο καθένας πλέον μπορεί να κουβεντιάσει με το φίλο του και να πει ήταν το χέρι σε κανονική θέση ή δεν ήταν. Εκεί πάει το πλέον το έργο. Όχι σε 10 πράγματα που λέγαμε μέχρι τώρα. Και ο Κώστας μου δείξε παρεπτόντως μια φωτογραφία πριν που, όπως φαίνεται, δεν είναι κολλημένο. Έχεις δίκιο, μάλλον πέναλτι είναι. Και θα σου δείξω εγώ μια άλλη που είναι από πίσω που θα πεις εσύ. Μάλλον κολλημένο.
2: Αν μου επιτρέπετε κάποια στιγμή να μιλήσω.
0: Κάτσε ρε Κώστα, περίμενε ρε. Να ξεκαθαρίσουμε λίγο αν έδιω. Μπιλί, εσένα που είσαι μακριά. Κώστα, εσένα που είσαι πιο κοντά και εσένα. Είναι σαφές ως κανονισμός αυτό που είπα. Ως κανονισμός. Πάμε τώρα λοιπόν. Δω λόγο στο Γουλή.
4: Ως κανονισμός αυτό που λες. Μάλλον είναι σαφές. Πάμε στον Κώστα.
0: Ωραία.
2: Υπάρχει λοιπόν μια ξεκάθαρη εικόνα που προφανώς αυτό έχει δει ο Παπαδόπουλος, ο οποίος κακώς βιάστηκε και το πέρασε αέρα πατέρα τη φάση νωρίτερα του Νταμπόρδα, γιατί την μπάλα έχει περάσει τη γραμμή και την έχει σκουπίσει μέσα σε 10 δευτερόλεπτα. Στο πέρασε, δεν πέρασε. Λες και ήταν. Και εγώ δεν ξέρω τι.
0: Για το σκάσιμο, λες.
2: Ναι. Το έχει περάσει μέσα σε ούτε 10 δευτερόλεπτα. Ο Παπαδόπουλος λοιπόν βλέπει στη φάση αυτή την εικόνα που σου έδειξα νωρίτερα, όπου, μιας και το κάνεις παραστατικά, σύντομα κύριε Ντάτσο.
0: Καλά, πάρε για την μπάλα.
2: Έχει αποκρούσει ο Ραμίρες και παίρνει αυτή τη στάση. Την έχω τη φωτογραφία για ποιον αμφιβάλλει, μπορεί να τη στείλω στον οποιοδήποτε. Ο Ραμίρες το χέρι δεν είναι καθόλου κολλημένο, είναι εδώ. Είναι εδώ. Δεν είναι ούτε ακόλουθη φυσική ροή φορά του σώματος. Έχει μεγαλώσει. Το σώμα του είναι χέρι καθαρό και μετά το κάνει αυτή ακριβώς την κίνηση. Αυτό βλέπει ο Παπαδόπουλος.
1: Αν είναι εδώ.
2: Είναι εδώ. Όχι,
1: εδώ
2: είναι,
1: δεν το μεγαλώνει το σώμα, έτσι είναι το μπροστά.
2: Τα σώμα μου εδώ είναι. Θα σου στείλω φωτογραφία, τι δεις. Είναι εδώ.
0: Ναι.
2: Εδώ. Και μπάλα βρίσκεται εδώ και κάνει αυτό.
1: Άρα φεύγει για το σώμα του, λες.
0: Σπύρο, βρες μου τις δύο φωτογραφίες
2: που έχω
0: στείλει εγώ τώρα και την άλλη που υπάρχει από την άλλη κάμερα. Τις δύο φωτογραφίες. Τις θέλω και τις δύο.
1: Αν και πάντα λέμε ότι οι φωτογραφίες είναι ένα περίεργο. Είναι το.
2: Μα η μπάλα είναι η στιγμή που σκάει η μπάλα στο χέρι.
1: Να εξηγήσουμε, επειδή θα δουν μάλλον δύο διαφορετικά πράγματα ο κόσμος.
2: Να αυτό που μου λέει ο Βασίλης, ότι υπάρχει η άλλη γωνία. Η άλλη γωνία όμως μου κρύβει. Έχω ένα χέρι που μου κρύβει από πού είναι η μπάλα και σε ποιο σημείο είναι ακριβώς το χέρι. Εγώ βλέπω ξεκάθαρα μπροστά μου πιάτο ένα χέρι το οποίο είναι εδώ. Και το στείλω τώρα και στο Σπύρο.
0: Το στείλει για να τα ετοιμάσει. Φτιάξτε τα μας, παιδιά, τα δύο στο καρέ, αν μπορείτε, βρείτε τα για τις δύο περιπτώσεις. Όμως χαίρομαι που έχει πάει τουλάχιστον η κουβέντα σε αυτό που πραγματικά υπάρχει. Στο αν είναι κολλημένο ή όχι. Πλέον κουβεντιάζουμε για κάτι συγκεκριμένο.
1: Συνερμηνία του καθενός.
0: Εντάξει. Και τελείωσε το θέμα.
1: Εγώ επειδή χθες το βράδυ το είχα πολύ αμφίβολο στο κεφάλι μου, πραγματικά ό,τι και να έλεγε ο καθένας θα είχε μία βάση η άποψή του.
4: Και εγώ.
1: Δηλαδή
4: και
1: πραγματικά
4: εγώ.
1: Δεν είχα κάτι ξεκάθαρο. Mm-hmm. Από χθες αργά το βράδυ, γιατί το ξενυχτήσαμε εκεί πέρα με τα μηνύματα και τα βίντεο που μου στέλνανε. Μέχρι και το πρωί που μίλησα.
4: Λαλιώτης από πίσω.
1: Λαλιώτης, ε. Τι πάει, βόλτα το σκυλό.
0: Αυτό είναι πίσω.
4: Μιλάμε για ποδόσφαιρο.
1: Γιατί. Και τρέχει. Αλλεργία.
2: Ο Ηλίας μπορεί να έχει. Ο Ηλίας μπορεί να μιλήσει. Τα χρόνια ρεπόρτ του Παναθηναϊκού στο ποδόσφαιρο.
0: Είναι ψημένο.
1: Ήταν κολλημένο το χέρι.
4: Ήταν χθε του Παναθηναϊκού ή όχι.
5: Είναι εύκολη φάση για τον διαιτητή, γιατί δεν του δίνει κανένα περιθώριο να ερμηνεύσει τη φάση. Είναι ξεκάθαρος ο κανονισμός. Σε άλλες φάσεις, ο διαιτητής πρέπει να ερμηνεύσει αν είχε πρόθεση, δεν είχε. Εδώ είναι ξεκάθαρο. Πάει μπάλα προς το τέρμα, βρίσκει σε χέρι που δεν έχει φυσική θέση, άρα είναι πέναλτι. Είναι η οδηγία που έχει δοθεί, από όσο γνωρίζω, για όσα διάβασα, που έχει δοθεί σε όλους τους διαιτητές. Οπότε νομίζω είναι ξεκάθαρο πέναλτι.
4: Ευχαριστούμε, θα σε ειδοποιήσουμε.
0: Ευχαριστούμε.
1: Είσαι υπερτυχερό.
0: Αυτό που σε ειδοποιήσουμε, λέει, μαχαιριά στην καρδιά, ποτέ δεν το παίρνει τηλέφωνο.
2: Πολλά χρόνια ρεπόρτερ, Μαντάκ. Έχουμε κάνει και προετοιμασίε.
1: Αυτό που ήθελα να πω είναι ότι το βράδυ είχα ισχυρέ αμφιβολίε είτε για το ένα είτε για το άλλο. Δεν υπήρχε κάτι ξεκάθαρο. Είναι, δεν είναι. Το πρωί που μίλησαμε για πάρα πολλή ώρα με διαιτητή και προφανώ εγώ δεν ξέρω.
0: Όχι τον ίδιο πάντω.
1: Όχι τον ίδιο σίγουρα γιατί μιλήσαμε.
0: Γιατί εγώ το είπα
1: μου είπε, επειδή δεν είχε και καμιά. Πλέον έχει αποσυρθεί από το ποδόσφαιρο, δεν είχε κανένα πρόβλημα να το πει. Μου λέει, εγώ εκτιμώ ότι δεν είναι. Και μου έστειλε και τον κανονισμό κανονικά. Θεωρώ, μου λέει, ότι δεν είναι σε θέση το χέρι που του μεγαλώνει τον όγκο ή το σώμα. Είναι κάτι σε ερμηνεία. Μου έχει στείλει και τον κανονισμό εδώ πέρα ολόκληρο από IFAB. Από
2: το ότι μιλάτε όλοι πάντω με Έλληνε διαιτητέ με τρομάζει. Δεν του έδινε ούτε τον πυρετό μου σε Έλληνε διαιτητέ.
1: Εγώ καταλαβαίνω.
2: Το ακούω οτιδήποτε.
0: Το ακούω και αυτό που λες.
2: Ούτε τον πυρετό μου, ούτε το σκύλι μου να το βάλει βόλτα.
0: Το ακούω και αυτό που λες. Αλλά να ξέρει αυτού του δύο τουλάχιστον σε εμπιστεύομαι λίγο παραπάνω από αυτού που βλέπω τώρα. Στο λέω κανέναν.
1: Πάντω δεν είναι μια καραμπάμ φάση. Ευνοίας του Παναθηναϊκού ή καραμπάμ φάση.
0: Μόνο, το κουβεντιάζουμε τόση ώρα μόνο.
1: Ναι, είναι κάτι αμφίβολο. Ναι. Πήρε το σφύριγμα ο Παναθηναϊκός. Μπορεί να στην άλλη φάση, αν είχαμε το Gone Light Technology, να είχε αδικηθεί ο Παναθηναϊκός για την μπάλα, μπήκε μέσα. Τώρα προσπαθούμε να βοηθήσουμε και τον κόσμο να καταλάβει. Εδώ δεν έχουμε καταλάβει ίδιοι ακριβώς το τι συμβαίνει και το τι είναι ακριβώς. Πάντως, από ό,τι κατάλαβα από τον κανονισμό. Δεν υπάρχει κάτι ξεκάθαρο. Είναι αυτό τέλος. Είναι αυτό που περιγράφει ο Μυρότσος, ότι δεν είναι όπως το σκορ, αυτό που πες και εσύ.
0: Αυτό είναι αρκετά ξεκάθαρο που λέμε τώρα. Το μετά είναι αν είναι κολλημένο ή όχι.
1: Ναι, άλλο αυτό. Ναι, ναι. Εκεί, αυτό λέω, δεν είναι η φάση ξεκάθαρη όπως είναι όταν βάζεις γκολ. Ναι. Ακούμπησε το χέρι, ο σκορ.
2: Ζάνη στη φωτογραφία την έχει πάντως. Ναι. Μπορεί να τη χρησιμοποιήσει αν χρειαστεί.
0: Και τις δύο τις έχεις, παρακαλώ. Θα βρεις και τις δύο. Και θα τις δείξεις τη μία πίσω από την άλλη. Για να δούμε αυτό που λέει ο Καπετανάκος. Ότι από που βλέπεις την κάθε γωνία.
1: Είναι το κλικ, είναι η στιγμή, είναι η οπτική, είναι πολλά πράγματα.
0: Επίσης, Βασίλη, θυμάσαι εσύ γιατί το έχεις κάνει δεκάδες φορές. Όταν πας να διώξεις την μπάλα από εδώ που βρίσκεσαι προς την αριστερή σου πλευρά, το περιγράφω τόσο παραθετικά γιατί ο Βασίλης δεν έχει εικόνα. Ξέρεις το σώμα πως παίρνει μια φορά προς τη μία πλευρά και το χέρι προς την άλλη. Κατάλαβες. Γυρίζει το σώμα προς την άλλη.
2: Ναι.
0: Αυτό ακριβώς συμβαίνει εκεί.
1: Όταν πηδάει ο άνθρωπος δεν πάει να το χει.
0: Σωστά. Πάει να το μακρύνει και το χέρι πάει εδώ.
4: Εγώ να πω ότι ο παίκτης της Κηφισιάς. Το μόνο σίγουρο είναι ότι ο παίκτης της Κηφισιάς δεν απλώνει. Ακόμα και αν πούμε ότι το χέρι δεν είναι απλωμένο. Δεν είναι κολλημένο και είναι απλωμένο. Δεν απλώνει το χέρι του για να βρει την μπάλα. Ο παίκτης της Κηφισιάς ξεκάθαρα τρέχει. Για να κάνει αυτό που έκανε, δηλαδή να κόψει την μπάλα πριν περάσει τη γραμμή.
1: Με το σώμα ή το φόβο.
4: Δεν θέλει να κάνει πέναλτι.
2: Ναι, ναι, το δεν υπάρχει πρόθεση. Δεν σημαίνει,
0: αλλά δεν σημαίνει κάτι
2: ότι
0: αυτό.
2: Δεν υπάρχει
0: σωστό.
2: Παράβαση.
4: Καμία προβλήματα. Αλλά δεν σημαίνει απολύτως τίποτα.
2: Συμφωνώ. Το άνθρωπο δεν ήθελε να κάνει πέναλτι. Δεν σημαίνει τίποτα.
1: Απλώς ίσως στην ερμηνεία του κανονισμού αυτό να βοηθάει τους διαιτητές. Άμα έβλεπε μια πρόθεση στην κινησιολογία του σώματος και βλέπει πρόθεση, πιο εύκολα να το έδινε. Ναι. Αν, λέμε, αν
2: εάν υπάρχει πρόθεση βέβαια να σταματήσει την μπάλα πρώτη να περάσει τη γραμμή, τιμωρείται με αποβολή. Εδώ δεν ήταν καν για παρατήρηση, διότι δεν έχει τη συγκεκριμένη πρόθεση ο συγκεκριμένος παίκτης. Μονονότι όμως η παράβαση υπάρχει.
0: Αυτά. Τώρα... Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ κάτι, παιδιά, και θα το καταθέσω. Και ίσως πολλούς τους ξενίζει εδώ, γιατί ίσως δεν έχουν και εικόνα από την εκπομπή πολύ καιρό. Όσοι μας βλέπετε λίγο καιρό παραπάνω θα το έχετε καταλάβει. Εδώ μπορεί να έχουμε διαφορετικές απόψεις, αλλά ο καθένας θα μιλήσει με επιχειρήματα και με ρεπορτάζ. Αν κάποιος τελικά είναι σωστός ή λάθος, κρίνετε κι εσείς. Έχετε άποψη. Εμείς τον κανονισμό σας είπαμε τώρα. Εσείς με βάση τον κανονισμό κρίνετε τι είναι. Έχετε μάτια και βλέπετε. Να κάτσω εγώ να πω στον καθένα τι θα πιστέψει ή τι θα δει. Όχι, εγώ θα του πω τι ισχύει και εσύ δες. Επίσης, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ, Μπίλη μου, που με επιχειρήματα τα κουβεντιάζουμε όλα. Όλα. Δηλαδή υπάρχει κάτι που έχει τεθεί εδώ και ένα χρόνο και κάτι και δεν έχουμε συζητήσει, Κωστά.
2: Όχι.
0: Όλα τα κουβεντιάζουμε. Και ο καθένας με τον τρόπο του. Θα πειράξει και λίγο βέβαια ο ένας και ο άλλος. Δεν ήρθε ακόμα ο Βελζεβούλ εδώ σε λίγο, ο Βερβελές. Αλλά κατά τα άλλα, όλα αυτά συμβαίνουν εδώ και 14 μήνες.
2: Φίλο που ρωτάει, αν ήταν το αντίθετο, αν θα το έδινα. Τα αντίθετα τα έχουμε δει και το έχω αποδεχτεί. Όταν υπάρχει τέτοια παράβαση, υπάρχει πέναλτι.
0: Εσύ δεν είπες για τον ΠΑΟΚ προχθές, πρόσφατο, ότι υπάρχει μακάρισμα.
2: Και η μόνη μου ένσταση έχει να κάνει με το
0: φάουλ. Ότι υπάρχει νωρίτερα φάουλ στον Κάγκουα. Στο οποίο συμφωνώ ότι υπάρχει φάουλ στον Κάγκουα.
1: Και εγώ είχα πει για την αποβολή του Κοϊτά με την Κηφισιά.
0: Ναι. Έλα, Μπίλη, θέλεις κάτι.
1: Μιλάμε υπό αυτό το πρίσμα, δεν μιλάμε πλέον.
4: Θέλω ένα γενικό, ένα πολύ γρήγορο σχόλιο να κάνω πριν σας αφήσω, γιατί πρέπει να ετοιμαστούμε σιγά σιγά για
2: την
4: πάμε στο γήπεδο, γιατί καταλαβαίνετε ότι μια τηλεοπτική μετάδοση θέλει αρκετή ώρα νωρίτερα να πας.
2: Το έχετε οργανώσει.
1: Μετά από πόσα χρόνια κάνεις μετάδοση μπάσκετ?
4: Μετάδοση μπάσκετ κάνω μετά από 13 χρόνια.
1: Με το που είπες θα κάνεις 13 χρόνια μπάσκετ, πέσανε εδώ τα ρεύματα όλα. Φώτα.
4: Όντως.
1: Ναι, έχουμε μόνο ήχο.
0: Ακουγόμαστε όμως και τώρα επανήλθαν. Παιδιά, κάτι κάνει ΔΕΗ. Κάτι γίνεται.
2: Okay. Τι έγινε τώρα.
0: Λοιπόν, όλα φτιάξαμε.
2: Μας ακούς, εντάξει.
1: Για πες, Βασίλη, να καλύψω το κενό.
4: Δεν σε ακούω καμία.
1: Μέχρι να επανέλθουμε.
2: Μίλα λίγο.
1: Πες το ρεπορτάζ σου.
2: Μίλα λίγο.
4: Είσαστε ακόμα στα
1: είμαστε κομπλέ.
2: Είμαστε
1: στον αέρα.
2: Είμαστε στον αέρα, είμαστε αρτιμελείς.
4: Ωραία. Αυτό που ήθελα να πω είναι ότι εχθές αυτό που μου έκανε εντύπωση από τον Παναθηναϊκό είναι ότι το μάτς του είναι το πρώτο μάτς επί ελληνικού εδάφους τουλάχιστον που του στραβώνει. Δηλαδή είναι ένα μάτς που το έχει στο 1-0, παίζει με παίκτη παραπάνω. Το φυσιολογικό είναι να το κάνει 3-0. Του στραβώνει μετά το λάθος του Φαντρόγγελεν. Και δεν βλέπω αυτό που έβλεπα τα προηγούμενα χρόνια από τον Παναθηναϊκό. Δηλαδή ένα πανικό, ένα σηκώσουμε την μπάλα, μήπως γίνει κάποια στραβοκλωτσιά και μπει γκολ. Κράτησαν την μπάλα χαμηλά, έπαιξαν το ποδόσφαιρο που προσπαθούν να μάθουν από τον προπονητή τους να παίζουν και σου έδιναν την αίσθηση, ενώ θα σου έλεγα με τον Ράφα Μπενίτεθ ότι θα έλυγε 1-1, εδώ σου έδιναν την αίσθηση ότι αργά ή γρήγορα θα το βρουν τον γκολ και θα πάρουν την νίκη. Και το βρήκαν και δύο γκολ και πήραν την νίκη. Νομίζω ότι αυτό είναι πολύ θετικό για το... για το αύριο του Παναθηναϊκού.
1: Και ανεξάρτητα από αυτές τις δύο φάσεις που μιλάμε διαιτητικά, πιστεύω ο Παναθηναϊκός θα βρίσκει αυτό που ήθελε και θα κέρδιζε. Mm-hmm. Έτσι όπως έπαιζε και η Κηφισιά στο δεύτερο ημίχρονο, νομίζω ότι τα είχαν δώσει όλα.
4: Αν δεν σφύριζαν τα δοκάρια, θα το βρίσκε.
1: Ναι. Ναι.
4: Αν δεν σφύριζαν τα δοκάρια, θα το βρίσκε. Αλλά μπορεί να έπεφτε και πάνω σε έναν καλό τερματοφύλακα, ναι, okay. Μπορεί να είχαν τις ευκαιρίες και να μην το
1: βρίσκε. Το πιθανότερο είναι ότι θα βρίσκε.
4: Αυτό δεν πρέπει. Σωστά. Αυτό που πρέπει να κρατήσει είναι ο τρόπος με τον οποίο προσπάθησε να αντιδράσει και αντέδρασε, το ποδόσφαιρο που έπαιξε. Και καμιά φορά πρέπει να βλέπουμε πέρα από το αποτέλεσμα.
0: Mm-hmm. Μπίλη, ευχαριστώ. Έχω και καλώς κάνεις και αναφέρεσαι και στο αγωνιστικό κομμάτι, γιατί εμείς θα πάμε λίγο αργότερα εκεί, αφού ξεκινήσουμε με ΠΑΟΚ και Άρη. Αλλά καλά κάνεις και αναφέρεσαι, γιατί έγινε και ένα μάτς χθες και έχει δείξει πολλά πράγματα. Και ο Παναθηναϊκός, για μένα Σωστά. και ο Ταμπόρδα, για μένα και ο Αντίνο, και θέλω κουβέντα και για αυτόν ιδιαίτερη.
2: Όλα τα
0: και για μένα, πόσο ωραίο αυτό το τριγωνάκι όταν μπήκε αυτός ο τρελός ο Ουναΐ μέσα μαζί με τον Λούζα, μαζί με τον Ταμπόρδα, μαζί με λίγο εκεί την παρεούλα εκεί που την κρύβουν την μπάλα όταν θέλουν και όταν έχει πετύχει και δεύτερο γκολ ή τρίτο, άρα είναι και λίγο πιο ήρεμος, άνετος, αλλά την κρύβουν όπως και να έχει οι άνθρωποι αυτοί. Θέλω να το δω λιγάκι στη συνέχεια αυτό, μου αρέσει. Στο μάτι είναι ωραίο δηλαδή.
1: Έχω ένα φίλο στην ΑΕΚΤΖΙ που μου λέει ρε καπετανάκ, ο αλήθεια λες. Άμα έπαιρνε η ΑΕΚ τέτοιο πέναλτι, θα στείλα στον τοίχο. Άκου φίλε μου, είτε το δίναν στην ΑΕΚ κατά, υπέρ, δεν με ενδιαφέρει. Εγώ το ίδιο πράγμα θα έλεγα. Γιατί κάθε φορά νομίζω ότι και πέρσι το είχα δείξει διαιτητικά ποια είναι η άποψή μου και όταν υπήρχαν αποφάσεις υπέρ της ΑΕΚ και κατά. Και φέτος πριν δύο εβδομάδες είπα ότι στην Κηφισιά θα μπορούσε να δοθεί η κόκκινη του Κοϊτά στη Λεωφόρο. Οπότε ό,τι και να μου λένε, εγώ δεν αλλάζω. Είτε είναι live, είτε είναι σε εκπομπή.
0: Ναι, ρε, εννοείται.
1: Το ίδιο πράγμα θα λέμε, στο λέω.
0: Θα πούμε προϊόν άποψης και ρεπορτάζ.
1: Όχι, ναι, δεν έχω κανένα κέρδος, δεν έχω πληρώσει κανένας.
0: Μπίλη, φιλιά, σ' αφήνουμε, ναι.
1: Να πω μόνο
0: για τον Μιρότσο.
1: Καλή μετάδοση.
0: Πώς τους έσβησες, έτσι έλεγε ο άλλος. Μαύρη μέρα, λέει ο
1: όλα αυτά για να κάνει κοντινό στα μάτια του.
2: Ναι,
1: ξέρω εγώ τι κάνει. Ξέρω τι κάνει.
2: Να μεγαλώσει η κάμερα, όλο το.
0: Λοιπόν, για να το κλείσουμε αυτό και να πάμε λίγο στον Χαστά. Θα προειδεάσω τον κόσμο ότι θα ξαναγίνει αυτό άλλη μια φορά για να περάσουμε πάλι στα φώτα μας τα κανονικά. Γιατί τώρα είμαστε όπως πρέπει να είμαστε με τη γεννήτριά μας. Οπότε σε λιγάκι θα είναι πάλι αυτό. Ας ελπίσουμε να παίζει κάτι άλλο και όχι εμείς στον αέρα εκείνη τη στιγμή. Οπότε κανονίστε το, Γιάννη, αν το ελέγχουμε αυτό. Στον Τατσόπουλο απευθύνομαι. Πάμε τις δύο φωτογραφίες που έχουμε να δείξουμε. Λοιπόν, αυτό είναι το ένα που μου δείχνει ο Κώστας ότι δεν είναι κολλημένο. Πολύ σωστά φαίνεται.
2: Είναι στιγμή της επαφής στην μπάλα με το χέρι του.
0: Πάμε και το άλλο. Εδώ λοιπόν φαίνεται κάτι διαφορετικό, κυρίως γιατί έχει φτάσει η μπάλα εκεί πρώτα στο χέρι και μετά στο πόδι, όταν κάνει τσάφο παίκτης. Βλέπεις πώς αλλάζει η οπτική σε δύο φωτογραφίες.
2: Είναι η εξέλιξη όμως αυτή.
0: Σωστά.
2: Το χέρι ήρθε επανήλθε έτσι.
1: Οι φωτογραφίες έτσι είναι, παιδιά, δεν πρόκειται να βγάλεις. Και μόνο από το πλάνο.
0: Και πάμε από το site από την IFAB. Που λέμε την IFAB, την περίφημη. Τι σου είχα δώσει να δείξεις νωρίτερα. Πάμε να το δούμε. Την έχεις. Ωραία. Δείξε και λίγο, πολύ γλαφυρά εδώ, δείχνει τι είναι πέναλτι και τι όχι, πού είναι το χέρι κάθε φορά και πού δεν πρέπει να είναι. Το έχεις. Αν το έχεις, δώσ' το. Ωραία. Λοιπόν, αυτή που μοιάζει είναι η τρίτη περίπτωση. Αρκετά. Αρκετά, λέω, Κώστα. Μη και, ναι. Και τάσω.
1: Το πιο κοντινό στην περίπτωση
0: μας. Το πιο κοντινό. Εκεί λοιπόν δεν είναι πέναλτι, γιατί λέει ο άλλος μέσα. Αν βγάλεις το χέρι, πολύ γλαφυρά τώρα, αν το κόψεις το χέρι.
1: Close to the body, it does not.
0: Ναι.
2: Ναι, το θέμα είναι ότι δεν είναι το χέρι κολλημένο στο σοκορμί που είναι στην προκειμένη περίπτωση στη φωτογραφία μας.
0: Εντάξει, εντάξει. Νομίζω πάντως πως δώσαμε τα φώτα μας για το πότε ισχύει και τι όχι. Προχωράμε. Τι φωτό διάλεξες, ρε Παγκόπουλε? Δεν διάλεξα, διάλεξαμε. Δείξαμε τις δύο φωτογραφίες που προκύπτουν από παγωμένο replay από τη μετάδοση του καναλιού που έδειχνε το...
2: Πάντως, αυτό που έχω κάνει στο Σαούλη σήμερα,
0: ναι,
2: θα φοβάστε και θα σου εξηγήσω μετά.
0: Θέλω να μου πεις.
1: Ένα πράγμα που θέλω να συμπληρώσω για τη φάση.
0: Μισό μόνο αυτό. Η καλύτερη αθλητική εκπομπή στην Ελλάδα, μην κολλάτε πουθενά, αδέρφια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και για την παρέα. Ευχαριστούμε και για τα σχόλιά σας, τα πολύτιμα. Τα περισσότερα δηλαδή. Όταν κάποιοι αρχίζουν και κουβεντιάζουν στο chat και ξεκατηνιάζονται, δεν έχετε θέση εδώ. Τώρα, αφού ξέρεις, θα γίνει το μπαν είτε αργά είτε γρήγορα. Αν θέλετε να είμαστε παρέουλα όλοι εδώ και να περνάμε καλά, μείνετε μαζί μας. Εγώ θα το απολαύσουμε πάρα πολύ την παρέα σας, να ξέρετε. Για λέγε, έρετα σου.
1: Είναι ένα κακό γιατί λάθος μου που δεν το θυμήθηκα πριν να το πω, να έχω κοινά που στη μυρώσω και θέλω και εσάς. Αν θυμάμαι το VAR. Καλεί τον διαιτητή όταν υπάρχει ένα εξόφθαλμο λάθος. Σωστά?
0: Ναι. Ωραία. Ένα εξόφθαλμο λάθος.
1: Εδώ θεωρεί ότι υπάρχει εξόφθαλμο λάθος, δηλαδή είναι τόσο προφανές για τον βαρίστα.
0: Πάσο. Εδώ περίμενε. Αν έχει αυτή την άποψη, καλά κάνει και τον καλεί.
1: Εξόφθαλμο λάθος. Όχι λάθος.
0: Εγώ δεν είμαι στο εξόφθαλμο μυαλό λάθος του Παπαδόπουλου.
2: Εάν ο Παπαδόπουλος, ο οποίος παραλαμβάνω το πέρασε τον
1: κόλπο. Εγώ το αφήνω και δεν θέλω να πω
2: ψέματα. Τον κόλπο του το πέρασε.
1: Για μένα δεν είναι εξόφθαλμο. Το... Γι' αυτό σας το λέω.
0: Ναι, το καταλαβαίνω.
2: Φάση νωρίτερα, 6 λεπτά του Ταμπόρδα την πέρασε στα 7 δευτερόλεπτα. Εάν έχει το πλάνο που μόλις σας έδειξα, που φαίνεται το χέρι ότι δεν είναι κολλημένο στο σώμα, θεωρεί ότι λαθασμένα δεν έχει υποδεχτεί το πέναλτι. Και αυτό φωνάζει και το. Και το. Πώς το λέγανε το. Έλα.
1: Εντάξει, δεν έχουν φωτογραφίες.
0: Το έχουν, ναι, πλάνο. Ναι,
2: το, το πλάνο, ναι, από φωτογραφία, από την ίδια. Από βίντεο αγώνα είναι.
1: Άλλο στη φυσική ροή μια φάση, άλλο το να έχει μια φωτογραφία.
2: Στη
1: φωτογραφία τώρα ξέρουμε ότι
2: πρώτο,
1: μπορεί να παραπλανηθεί το οτιδήποτε.
2: Το πλάνο που βάλαμε το πρώτο είναι από τηλεοπτική. Τηλεοπτικό
1: και το υπόλοιπο
2: είναι.
1: Και του Βασίλη,
2: όλα. Βασίλη,
1: και έχουν κυκλοφορήσει από χθες το βράδυ και παραποιημένες στο AI. Τι είτε από τη μία πλευρά, είτε από την άλλη.
0: Έχω δει μια παραποιημένη.
1: Έχουν κάνει σε μία τον Αντώνης έτσι.
0: Όχι, έχω δει μια παραποιημένη που στον γκολ, ακούω, που στον γκολ, για να δείξει. Α, μάλιστα.
1: Το προγραμματισμένο είναι αυτό.
0: Ωραία. Εντάξει, είμαστε τώρα. Έχει άλλο φωτογραφικό. Τελειώσαμε έτσι.
1: Έχουμε άλλο πόλεμο.
0: Δεν πέφτει άλλο μαύρο. Έλεγε λοιπόν.
2: Τι rave party είναι αυτό, ρε παιδιά, που ήρθαμε. Τι παρτάρε είναι αυτή.
0: Για να εξηγήσω τον κόσμο, περάσαμε από κανονικό ρεύμα σε γεννήτρια και από γεννήτρια σε κανονικό ρεύμα. Υπήρχε ένα θεματάκι.
1: Είμαστε σε πιλωτική διάβαση.
0: Προγραμματισμένο. Νομίζω δεν θα ξαναγίνει, νομίζω. Είχε ένα βάρη λοιπόν, για να παραποιήσει το που βρίσκεται η μπάλα και να δείξει ότι.
2: Ευχαριστώ που μου φέρνει την Tomorrowland πιο γρήγορα. Στη ζωή μου. Φέρατε την Tomorrowland στη ζωή μου. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ όλοι. Το κάνετε αυτό.
0: Έχει βάλει μπάλα λοιπόν που σκάει μπάλα έξω από τη γραμμή, ναι, και είναι του Champions League μπάλα. Δεν είναι τη διοργάνωση.
2: Ωραίο.
1: Είναι εικόνα από το μέλλον.
0: Μια δουλειά είχες να κάνεις.
1: You have one.
0: Να παραποιήσεις μια εικόνα και έβαλες του Champions League μπάλα. Τρομερό.
2: Καλό, πολύ καλό.
0: Λοιπόν, έλα, πάμε παρακάτω. Μια αναφορά στην Elabet. Νομίζω είναι η κατάλληλη στιγμή να δεσβήσουν τα φώτα πάλι. Elabet, ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας ανέχεσαι με όλες τις παραξενιές μας και όλα τα υπόλοιπα. Είσαι μαζί μας 3 με 5 καθημερινά και σήμερα Παρασκευή για τελευταία μέρα της εβδομάδας. Ψέματα. Την Κυριακή έχουμε πάλι εκπομπή εμείς, έτσι.
2: Την Κυριακή τελειώνει η εβδομάδα, φίλε. Και ας πω κάτι.
0: Είμαστε όμως μαζί. Όχι, εσύ στο γήπεδο.
2: Από το γήπεδο θα επικοινωνήσουμε.
0: Τι μας έχει κάνει η Κυριακή με τα ματσάρια?
1: Τι ώρα.
2: Είναι αργά, 9:30. Δηλαδή 11:30 θα βγω, θα έχετε μια ώρα ήδη.
1: Τι ώρα βγαίνουμε?
0: Ναι, 10:30 είμαστε αέρα.
2: Θα είστε μια ώρα.
0: Είσαι εδώ εσύ?
1: Όχι. Αφού θα είμαι στο Θεόδωρος Κλοκοτρώνης.
0: Τι ρωτάω πάλι και πάλι. Να σου πω, δεν θα ξεκινήσει από εκεί και θα έρθει εδώ?
1: Όχι, όχι, δεν πρόλαβα. Θα μείνω εκεί, θα βγω από εκεί όσο θέλετε. Θα μιλήσω με του ανθρώπου σα, ελπίζω να με βοηθήσουν.
2: Ο Διονύσης δεν παίζει Σάββατο.
0: Θα μιλήσουμε, εντάξει, έχουμε μια καλή επαφή με του ανθρώπου σα.
2: Ο Διονύσης είναι Σάββατο, αν μπορέσει ο Διονύσης.
0: Ο Διονύσης θα έρθει μόνο και ο Σαούλης και ίσω Αβραμίδης.
2: Με αυτό που του έχω κάνει του Σαούλη σήμερα, δεν ξέρω πώ την κατάσταση θα είναι. Αυτό που του έχω κάνει.
0: Ολυμπιακό Όφη 7 και Ηρακλής Ατρόμητος 9 το Σάββατο. Τα δύο μάτσα αυτά, Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου, Καλαμάτα Βόλος. Καλό παιχνίδι αυτό.
2: Αυτό νίκια γίνεται. Ξεκινάει την νίκια πλέον η Καλαμάτα τα εντός. Με το Παναθηναϊκό είναι δεδομένα.
0: Μου το έλεγε ο Σπύρος θες.
2: Και
0: να αλλάζουμε, έτσι.
2: Πλέον είναι νίκια. Μέχρι να μπορείς να πάει στην παραλία. Ωραία. Που λένε ότι αργήσει λίγο ακόμα.
0: Αστέρας ΑΕΚ τώρα 6-7 είναι το μάτσα αυτό. Θεοδωρός Κολοκοτρώνης. Και η Φυσιά Λεβαδιακός 9. Πάω Κάρης 9.
1: Καλά,
0: και 9:30.
1: Τηλεοπτικά υπάροχη, τα έχετε κάνει.
0: Ρε φίλε.
1: Αχταρμά. Ό,τι χειρότερο.
0: Δεν θυμόμουν ότι και το πάω Κάρης είναι. Α, το πάω, το θυμόμουν. Ναι, αυτό μας βολεύει.
1: Κοίτα εδώ τι κάνουν.
0: 11 παρά έχει τελειώσει.
1: Είσαι φίλαθλος. Πληρώνεις τα πάντα.
0: Και θες να δεις
1: την Κυριακή, τι θα κάνεις. Για πες μου.
0: Θα βάλεις 2 τηλεοράσεις. 3
2: τηλεοράσεις. Είναι λίγο να έχει
1: 9:30. Τι 2 τηλεοράσεις. Ντροπή.
2: Στην τελική βάλτο 6, 8, 10.
1: Δεν σκέφτεται κανένα τον κόσμο. Δεν σκέφτεται.
2: Εντάξει, 9:30. 6, 8, 9 και μισή βάλτα.
1: Βάλε ένα Δευτέρα.
2: Και βάλε και ένα Δευτέρα.
1: Και για να καταλάβεις το πόσο ταλαιπωρία είναι τα

0: Ναι, ρε παιδί, ξέρω ότι πάει για 6. Απλά δεν έχει βγει το πρόγραμμα τη τρίτη, ρε φίλε. Τρεις αγωνιστικές.
1: Σε κάποιους μπορεί να φαίνεται αστείο, αλλά ο προγραμματισμός για να κλείσεις.
0: Όχι, δεν είναι καθόλου αστείο.
1: Μπράβο.
0: Δεν είναι καθόλου αστείο.
1: Για να καταλάβω.
2: Έρχεται ο Πανσεραϊκός. Βάλε παράδειγμα.
1: Έρχεται λοιπόν ο Πανσεραϊκός, εγώ σου λέω στην Τρίπολη. Στην Τρίπολη, εγώ σου λέω. Σε ένα μέρος που δεν έχει τόσα πολλά ξενοδοχεία. Εκεί λοιπόν, αν πας να κλείσεις τελευταίες 15 μέρες, όχι μια εβδομάδα πριν που λέμε, 15 μέρες, δεν θα βρεις δωμάτιο στην Τρίπολη. Στο λέω εν τιμή τώρα, έτσι. Δεν θα βρεις μέρος όπου μπορείς να φας το πρωινό σου, το μεσημεριανό σου πριν από τον αγώνα και μετά τον αγώνα.
2: Οι ομάδες.
1: Οι ομάδες λέμε,
2: έχουν πρόγραμμα. Δεν είναι πάμε σε μια ταβέρνα όπου βρούμε, θα κάτσουμε.
1: Πού θα πάει. Οι άλλοι είχαν κλείσει την άλλη φορά, δεν είχαν βρει. Πήγαν στην Κόρινθο και μείνανε από την Αθήνα για να πάνε στην Τρίπολη.
2: Αστείο τώρα. Δεν υπάρχουν τώρα.
1: Είναι,
2: είναι Παρασκευή μεσημέρι και έχουμε Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη. Μάτς κυπέλλου και δεν έχουμε πρόγραμμα. Το 2026. Η Premier League το βγάζει τέλη Ιουλίου, μέσα Ιουλίου και ισχύει ό,τι και να γίνει.
0: Με ακρίβεια, παρά μου πρέπει να γίνει και ο καταιγίδα να
1: μέχρι
0: περάσει.
1: Τέλη Μαΐου. Λοιπόν, να σου πω, Σπύρο, στο Περιστέρι γίνεται ρε στη Νίκαια.
0: Νίκαια είναι σίγουρο του Παναθηναϊκού. Αυτό δεν θυμάμαι.
2: Για κάτσε να μπω στο Super League.
1: Ωραία, τσέκαρε λίγο αν το Περιστέρι. Τσέκαρε το. Το Περιστέρι, το Νίκαια πρέπει να είναι του Παναθηναϊκού που κουβεντιάζει
0: προχθές. 100% 7,5 ώρα, 20 του μήνα. Ωραία. Στη Νίκαια.
1: Άρα μου το στέλνουν και δύο φίλοι εδώ πέρα, είναι μάλλον Περιστέρι. Ωραία.
2: Δημοτικό στάδιο Περιστερίου.
1: Περιστέρι.
2: 13 Σεπτεμβρίου, 6 ώρα.
1: Το είχαμε μπερδέψει με του Παναθηναϊκού με τη Νίκαια. Σε ευχαριστούμε. Και αυτή η Καλαμάτα.
2: Και ευχαριστούμε την Καλαμάτα που μας πάει ταξιδάκια.
1: Ναι.
2: Από εδώ, από
1: εκεί. Ελλάδα. Μία Τρίπολη, μία.
2: Όταν τα λέμε για τα γήπεδα, είμαστε κακοί.
0: Στο μεταξύ, λένε ότι λέγανε ότι θα ήταν μετά τη διακοπή έτοιμο τον Οκτώβρη. Τώρα μάλλον πάει για πιο μετά. Θα έχει κι άλλο.
2: Πότε?
0: Της Καλαμάτας. Το γήπεδο της παραλίας ότι θα είναι έτοιμο. Mm-hmm. Λέγανε αρχικά μετά, στον Οκτώβριο μετά διακοπή. Και μάλλον πάει πιο πίσω. Χρονικά. Αλλά έχουμε κι άλλα τέτοια.
1: Για μάτς. Μετακίνηση οπαδών Ηρακλή στον Βόλο, απαγόρευση μου λέει. Δεν το έχω τσεκάρει, φίλε. Εμπιστεύομαι αυτό που
2: λέει. Ηρακλή στον Βόλο.
1: Ναι.
2: Βόλο Ηρακλή έγινε το μάτς.
1: Τότε γιατί το γράφει. Ότι είχε γίνει, λέει. Για να δω.
2: Και είχαν πάει Ηρακλήδη. Ήταν 2.500, θυμάμαι. Έχει γίνει. Το μάτς είναι 1-1.
1: Κάτσε να δω πώς το γράφει.
0: 1-1 που φώναζε με την αποβολή.
1: Απαγόρευσε την οργανωμένη μετακίνηση των παδών του Ηρακλή στο Βόλο. Mm. Σε μάτς εντός έδρας. Με τον Ηρακλή να παίζει μόνιμα εκτός. Τι καταλαβαίνετε από αυτά.
2: Ο Ηρακλής είχε κόσμο πάντως στο Βόλο. Στον Πέταλο.
0: Πώς να τα αποσαφηνίζαμε λίγο. Τι ακριβώς θες να γράψεις.
1: Τι εννοεί, δεν ξέρω τι εννοεί όμως. Ναι.
2: Πάντως επειδή.
1: Να σου πω τη γνώμη μου, αλλά δεν καταλαβαίνω πώς.
2: Επειδή λέμε για μετακινήσεις, υπάρχει θεματάκι για την επόμενη Κυριακή. Παίζει η ΑΕΚ στο Βόλο και λίγο νωρίτερα παίζει ο Ολυμπιακός στη Λιβαδιά. Επειδή θα μετακινηθούν χιλιάδες κόσμου, ναι. Υπάρχει ένα θεματάκι, υπάρχει και σχετικό θέμα στο Αθλέτικο να διαβάσετε αναλυτικά. Υπάρχει ένα θεματάκι με τις μετακινήσεις, μην βρεθούν οι οπαδοί στην Εθνική.
0: Μήπως να αλλάζει λίγο τις μέρες.
2: Ναι.
0: Να αλλάζει λίγο τις μέρες, μήπως καλύτερα θα ήταν.
1: Επίσης, να πω κάτι άλλο για τους φίλους, για έναν φίλο που στέλνει. Μπορείτε να ενημερώνεστε από όπου θέλετε για το τι ισχύει για τους κανονισμούς. Εγώ θα προτιμήσω πάντα τους γνώστες, τους επαείοντες που λέγανε παλιά στην εποχή μου. Από εκεί ενημερώνεσαι, από αυτούς που ξέρουν καλύτερα.
0: Δίνεις την ηλικία σου, ρε φίλε.
1: Εντάξει, το λέγαμε έτσι.
0: Μην μιλάς έτσι, βασικά.
1: Λοιπόν.
2: Ηρακλής Ατρόμητος, στο Πανθεσσαλικό έχει έδρα ο Ηρακλής, γιατί δεν έχει το Καφτατζόγλιο ακόμα. Πάει μία από εδώ, πάει
1: το πρόγραμμα πάλι. Είναι σε αυτή την αγωνιστική εννοή.
0: Ο Ηρακλής. Όχι,
1: το πρόγραμμα.
0: Ηρακλής Ατρόμητος.
2: Ηρακλής Ατρόμητος. Σάββατο, 9 ώρα.
1: Άρα σε αυτό αναφέρομαι.
2: Στο Πανθεσσαλικό, 9 ώρα, ναι.
0: Μάλιστα. Γιατί δεν το Καφτατζόγλιο γίνονται έργα. Κάτι έχει τέλος πάντων.
2: Είδα τελευταία εικόνα στο Καφτατζόγλιο, είναι χωράφι τελείως.
0: Ναι.
2: Είναι χωράφι. Δεν είναι. Και είχε πάει να παίξει κύπελο Ηρακλής στις Σέρες που αποκλείστηκε από τον Βόλο.
1: Σωστά, το θυμάμαι, το θυμάμαι.
0: Θέλω να σου πω κάτι να συγκινήσω.
1: Και στο Βόλο δεν είναι καλά τα πράγματα.
2: Το γήπεδο είναι.
1: Ναι, είναι μέτριο.
0: Θέλω να σου πω κάτι να συγκινήσω. Γιατί το έχεις εκφράσει μια αγωνία τις τελευταίες μέρες. Ναι. Ο Ρενάτο Σάντσες που πάει.
1: Πού πάει, ρε.
0: Στη Χετάφε. Να χορτάσει μπαλά όλη την Ισπανία.
1: Βρήκε ομάδα. Ξέρεις τι έχει ενδιαφέρον να δούμε, πόσα λεφτά.
0: Και πόσο θα παίξει.
2: Λα Λίγα.
1: Κάνε και πόσο θα παίξει.
0: Και πόσο θα παίξει. Και πόσα μυϊκά στη γάμπα αυτή η παιχτάρα, γυάλινη παιχτάρα όμως, θα μπορέσει να βγάλει.
1: Φόβος και τρόμος κάποιοι μήπως βρίσκουν τα φώτα και δεν πάρουν απαντήσει σε κάποια ερωτήματα. Δηλαδή, για παράδειγμα, η ΑΕΚ 1600 πέταλο, τέλος. Ισχύει.
2: 1600 στο πέταλο, ό,τι από σπόντα στα επίσημα. Αν και εφόσον και δεν ξέρω και τον
1: από
2: τρόπο.
1: Πολύ σπόντα.
2: Πώς γίνεται, ναι, από πολύ
1: γιατί
2: σπόντα.
1: Γιατί δεν επιτρέπεται.
2: Αλλά είναι τα 1600 στο τέτοιο και δεν ξέρω και πώς θα διατεθούν τώρα αυτά.
0: Εντάξει.
2: Γιατί με τη μετακίνηση οργανωμένων και τέτοια δεν ξέρω πώς θα.
0: Ρε φίλε, αυτό είναι αναγκαστικά στην Τρίπολη. Θα το βιώσουν όλοι φέτος γιατί φτιάχνει αυτό που λέει ο Βασίλης.
1: Την κερκίδα,
0: και κερκίδα να βάλει το σκέπαστρο που του χρόνου θα έχουν προφανώς
2: περισσότερο. Δεν ξέρω αν θα διατεθούν μέσω ΠΑΕ τώρα, πώς θα γίνει όλο αυτό, είναι λίγο περίεργο.
0: Το είχε ο Ολυμπιακός, θα το δει.
2: Είναι πάρα πολύ λίγα.
0: Θα παίξει ο Παναθηναϊκός, έτσι και ο ΠΑΟΚ.
1: Προηγούμενα χρόνια θυμάστε πώς είχε κανένα τριάρι, 4.000 κόσμο και ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ εκεί.
2: Η ΑΕΚ πέρσι
0: πάντα.
2: Τέσσερις. Γιατί είχε και όλη την κεντρική.
1: Γιατί δύναμη και από
2: εκεί. Είχε το πέταλο,

0: Για τις πόντες που λέμε.
1: Φέτος δεν υπάρχει δυνατότητα αυτή, παιδιά. Οπότε 1600 μόνο.
2: Δεν υπάρχει.
0: Πότε θα είναι έτοιμο, λες?
2: Δεν
0: θα πάει όλη σεζόν.
1: Όλη σεζόν. Δεν έχουμε πουλήσει εκεί διαρκείας καθόλου φέτος. Ναι. Οπότε...
0: Αυτό είναι για το πέταλο, για το σκέπαστρο.
1: Για το σκέπαστρο, ναι. Okay. Αν γίνει το σκέπαστρο όμως, μακάρι να γίνει. Ας μην κάνει ό,τι εις πράξεις ήταν να κάνει φέτος.
2: Ας γίνει, ρε παιδί μου.
1: Γιατί είναι κομβικό στην Τρίπολη. Τώρα το ξέρεις.
0: Ειδικά στην Τρίπολη.
2: Πλάκα κάνουμε τώρα, παιδιά.
0: Μην βάλετε μόνο σκέπαστρο, βάλτε και στο πλάι να μην μπαίνει ο αέρας.
2: Βάλτε και τέτοια. Βάλτε και. Πώς τα λένε αυτά που μπαινοβιώνουν και κόβουν. Εκεί θα υπάρξει απόρτα από περιφέρεια. Τι γίνεται?
1: Θα πρέπει να υπάρξει. Τουλάχιστον αν δούμε το μοτίβο που υπάρχει σε οποιοδήποτε άλλο μέρος της Ελλάδας.
2: Γι' αυτό το λέω. Ότι κανονικά πρέπει να υπάρξει, γιατί δεν είναι απλά γήπεδο. Είναι γήπεδο καταρχήν που φιλοξενεί και εθνικές ομάδες.
1: Γιατί μέχρι σήμερα αυτή η ομάδα συγκεκριμένη, ναι, και είμαι σε θέση να το ξέρω, δεν έχει πάρει ούτε ευρώ. Από Δήμο ή περιφέρεια. Ούτε ευρώ.
2: Και μιλάμε, ξαναλέω, χωρίς να έχει να κάνει. Το ίδιο θα έλεγαν, ήταν και στα Γρεβενά. Mm-hmm. Γήπεδο που φιλοξενεί και εθνικές ομάδες. Οι Ελπίδες έχουν παίξει πολλά μάτσα εκεί.
1: Και γήπεδο στο κέντρο της Πελοποννήσου, Κώστα μου, που χρειάστηκε να πάει και η Καλαμάτα φέτος. Θα χρειαστεί να πάνε και άλλες ομάδες, ίσως.
0: Η Ελπίδα παίζει συνέχεια.
1: Η Ελπίδα είναι αυτό που λέει και ο Κώστας, σωστά.
0: Παίζει συνέχεια. Οι γυναίκες.
1: Προχωράμε. Υπάρχει ένα ντέρμπι. Και ντέρμπι πολύ δυνατό, πολύ μεγάλο. Το ΠΑΟΚ Άρης, το οποίο θα παρακολουθήσουμε αυτό το Σαββατοκύριακο. Αργά βεβαίως, 9 η ώρα. Μόλις ολοκληρωθεί, εμείς θα είμαστε ήδη αέρα και θα ασχοληθούμε κι άλλο την Κυριακή με αυτό.
0: Για πολλούς λόγους και εξωαγωνιστικούς. Έχει τεράστιο ενδιαφέρον.
1: Θέλω και τον Αλέξη, αλλά θέλω και τον Θοδωρή. Και οι δύο λοιπόν. Και νωρίς μαζί για να ξεκινήσουμε με τον ντέρμπι Θεσσαλονίκης. Χαίρετε, κύριε.
3: Σήμερα νωρίς την Κυριακή αργά μας.
2: Γεια σας, φιλαρακιά.
1: Την Κυριακή αργά, ναι, όπως τα έχουν κάνει εκεί τα τηλεοπτικά. Όλοι
2: εδώ και όλα σαν γήπεδο. Εγώ θα
1: θέλουν prime time, έχεις δίκιο σε αυτό που λες. Αλλά εντάξει.
2: Αυτό ήθελα να το δω, αλλά πού να το δω τώρα.
1: Ναι.
2: Πάμε να το δω τώρα, σημειώτημα, μετά δούμε.
1: Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε να μιλάμε γι' αυτό. Θέλω να ξεκινήσω με Άρη, θέλω να ξεκινήσω με Αλέξα Βόπουλο και να μου πει με βάση τα χθεσινά που είδε, πόσο ίδια ή διαφορετική θα είναι η ομάδα του Άρη στον αγώνα που έρχεται και πόσο τον τρομάζει αυτό που ρώτησα και σαν ακούσα στο ξεκίνημα. Ένα έλλειμμα ενέργειας που μπορεί να υπάρξει ή ένα ευρύ rotation που ίσως το καλύψει αυτό.
3: Προσπάθησε να το καλύψει αυτό το έλλειμμα ενέργειας, γιατί ο ΠΑΟΚ είναι πιο ξεκουραστός, γιατί δεν είχε μισοβδόμαδο παιχνίδι κυπέλου, σαν τον Άρη που έπαιζε χθες. Με το ότι άφησε αρκετούς, με την απόφαση του να αφήσει αρκετούς ποδοσφαιριστές από τους θεωρητικά βασικούς, είτε εκτός αποστολής, κάποιοι όπως ο Φατικά, ο Κατεβέρε, είτε στον πάγκο χωρίς να χρησιμοποιηθούν καθόλου, όπως ο Μπασίρου, για παράδειγμα.
1: Μπασίρου, ναι, βασικός.
3: Προκειμένου αυτούς να τους έχει φρέσκους. Τον Ομάρ Ρίτσαρτς, επίσης, τον αριστερό μπακ. Δηλαδή, παίκτες οι οποίοι αυτομάτως μας λύνουν και την απορία για την ενδεκάδα της Κυριακής. Δηλαδή, όσοι δεν έπαιξαν για διάφορους λόγους από τους βασικούς χθες, είτε ήταν εκτός αποστολής είτε στο πάγκο, αυτομάτως θα μπουν στην ενδεκάδα στο παιχνίδι της Κυριακής. Και δεν είναι λίγοι. Δεν έπαιξε ο Γένσεν, δεν έπαιξε ο Φατικά, δεν έπαιξε ο Ρίτσαρτς, δεν έπαιξε ο Μπασίρου, δεν έπαιξε ο Κατεβέρε. Αυτοί καταλαβαίνουμε όλοι ότι θα είναι βασικοί. Άρα, αυτομάτως έχει 5 φρέσκους ποδοσφαιριστές για το ντέρμπι της Τούμπας. Χρειάστηκε λόγω της μορφής που πήρε ο αγώνας να βάλει κάποιους από τους βασικούς. Δεν είχε πρόθεση για κάποιους από αυτούς να παίξουν χθες, όπως το Φαμπιάνο για παράδειγμα. Αλλά ο Άρης ήταν πολύ μέτριος και χθες στην Τρίπολη. Και γι' αυτό στο δεύτερο ημίχρονο χρειάστηκε να επιστρατεύσει και τον Καρέ, να επιστρατεύσει και τον Φαμπιάνο, προκειμένου να δώσει μια παραπάνω επιθετικότητα στην ομάδα. Εκεί που φαίνεται ότι υπάρχει ένα ζήτημα αυτή τη στιγμή και θα ανοίξει μια κουβέντα για την Κυριακή, είναι για τη θέση πίσω από το φορ. Θεωρώ δεδομένο ότι θα είναι ο Κατεβέρε ως σέντερ φορ την Κυριακή. Απλά με την εικόνα του Μανού Γκαρθία και στο χθεσινό μάτς, τον απέστειλε για δεύτερο σερί μάτς, όπως και στην Όλγο Αρένα στο ημίχρονο ο Γρηγορίου. Ανοίγει τώρα μια κουβέντα για το αν θα ξεκινήσει την Κυριακή στην Τούμπα, αν είναι έτοιμος, δηλαδή το επίπεδο ετοιμότητάς του. Και αυτό νομίζω λίγο πολύ πληρώνει ο Άρης τις τελευταίες μέρες. Δηλαδή το ότι πολλοί παίκτες που ήρθαν πρόσφατα μπήκαν κατευθείαν και αυτό έχει επηρεάσει πάρα πολύ τη συνοχή της ομάδας, την ομοιογένειά της, τα τριξίματά της. Και κάπου λίγο μου μοιάζει ο Άρης, δεν ξέρω αν συμφωνείτε κι εσείς, λίγο μπερδεμένος από τη στιγμή που μπήκε ο Μάνου Γκαρθία στην εξίσωση. Δεν λέω ότι είναι κακός παίκτης, μην παρεξηγηθώ τώρα. Απλά λέω ότι ο Άρης προετοιμαζόταν για κάτι διαφορετικό να παίξει κάτι άλλο, πιο άμεσο παιχνίδι, να κυνηγήσει τις δεύτερες μπάλες και τώρα για ένα παίκτη το οποίο θέλει την μπάλα στα πόδια του. Άρα εδώ μιλάμε για μια αγωνιστική ανακατεύθυνση που είναι υποχρεωτική εάν θέλεις να αξιοποιήσεις ένα πολύ σπουδαίο ποδοσφαιριστή όπως είναι ο Μάνου Γκαρθία. Δηλαδή, χθες είδαμε επίσης, εκτός από αυτό, το Μυρ να παίζει αριστερά στην επίθεση. Ένα βαρύ κορμί που δυσκολευόταν φανερά. Αυτό νομίζω ότι είναι ένα ζητηματάκι το οποίο θα κληθεί να διαχειριστεί ο προπονητής του Άρη. Δεν προλαβαίνει τώρα, για να είμαστε ειλικρινείς, να μην κοροϊδευόμαστε. Δύο μέρες έχει και την Κυριακή παίζει ντέρμπι, μετά έχει την Τετάρτη Μαρκό. Προς επίρρωση των όσων λέγατε προηγουμένως, λέω Τετάρτη γιατί αυτή την ενημέρωση είχε ο Άρης.
2: Πρόγραμμα ναι, λογικό.
1: Μην κάνω δει κάτι το τρίμερο.
2: Ξεκίνα από Τρίτη να προγραμματίζει γενικά.
3: Ναι, ο Άρης ο οποίος Βασίλη ταλαιπωρήθηκε, δυσκολεύτηκε πολύ να κλείσει για Τρίπολη χθες. Δηλαδή και τα αεροπορικά του τελευταία στιγμή τα έκλεισε και με πολύ μεγάλη δυσκολία. Και μάλιστα ρωτάει πότε θα γίνει το μάτς κυπέλλου με τον Παναθηναϊκό, γιατί είναι εκείνο το τριήμερο 26-28 Οκτωβρίου που από τη Θεσσαλονίκη ειδικά εξαφανίζεται η μισή πόλη εκμεταλλευόμενη το τριήμερο. Και δεν έχει ακόμη ενημέρωση για το πότε είναι για να κλείσουν τη μετάβασή τους στην Αθήνα. Κλείνω την παρένθεση και για να επιστρέψω σε αυτό που έλεγα. Δηλαδή δεν προλαβαίνει τώρα ο προπονητής του Άρη να δει πια τι μπορεί να κάνει με σχηματοποιημένο το ρόστερ και αν πρέπει να πάει σε κάτι άλλο όσον αφορά το στυλ παιχνιδιού. Θα πρέπει να περιμένει τη διακοπή των τριών εβδομάδων, ευχόμενος ότι μέχρι τότε θα πάει με καλά αποτελέσματα για να του δώσουν αυτή την ηρεμία και να μην του βάλουν τηλεμητόμο πάνω από το κεφάλι και μια πίεση που καταλαβαίνουμε ότι ήδη την αισθάνεται με το 5-0 από την ΑΕΚ, την ισοπαλία χθες και ουμιγαίνεται από ένα αρνητικό αποτέλεσμα την Κυριακή στην Τούμπα.
1: Mm-hmm. Για το πρώτο κομμάτι που ανέφερες για τον παίχτη ο οποίος ναι, όντως δεν έχει μάθει να παίζει μαζί του, το Μανού Γκαρθία λέω, ο Άρης, αλλά είναι τόσο επιδραστικός και είναι το αποτύπωμα του τόσο έντονο στην ομάδα, που δεν γίνεται να το αγνοήσεις αυτό που λες και πρέπει να βρεις μια λύση.
3: Πρέπει να μπει στο παιχνίδι, ναι.
1: Σωστά.
3: Πρέπει να μπει στο παιχνίδι ο Μάνου Γκαρθία.
1: Ακριβώς.
3: Εξίσωση, δεν γίνεται διαφορετικά.
1: Για το
3: πρέπει
1: δεύτερο.
3: Με κάποιο τρόπο να μπει.
1: Για το δεύτερο, σχετικά με τον Μυρ που είπες, αλλά γενικότερα εγώ θα πω για τους επιθετικούς του Άρη. Είναι μια τρομερά ενδιαφέρουσα περίπτωση. Χθες σου στείλα κάποια μηνύματα, κουβεντιάζαμε εμείς οι δύο ενώ βλέπαμε το παιχνίδι. Συγγνώμη, το περιέγραφες και όλο το μάτς χθες.
3: Όχι, όχι.
1: Εντάξει, φοβήθηκα ότι σε ενόχλησα, το σκέφτηκα μετά. Εκεί λοιπόν βλέπουμε παίχτες που στην ιεραρχία είναι πολύ πίσω στον Άρη, αλλά σε οποιαδήποτε ομάδα, ίσως εκτός των τεσσάρων μεγάλων, θα έπαιζαν. Και λέω τώρα, ναι. Για παράδειγμα, χθες μπήκε ο Μωρόν. Είχε ένα σκοράρι το παιδί αυτό 8 μήνες. Εμάς βρήκε πάλι. Το βάλε τον γκολ από δεξιά εκεί.
0: Άλλαξε πορεία
1: με
0: λίγο.
1: Ευθύνη και τραυματοφύλακα και του αμυντικού κλπ. Όπως και να έχει. Βλέπω ότι ξεσπάει. Γυρίζει, δείχνει τη φανέλα. Μιλάει στο Γρηγορίου. Το κλίμα είναι κακό, είναι ξεκάθαρο. Δεν ξέρω τι είπε, τι του είπε. Νιώθει πάντως πιεσμένος μέσα του. Βλέπω ότι δεν παίζει.
3: Δεν νομίζω ότι απευθυνόταν αποκλειστικά στο Γρηγορίου. Ήταν συμβολικό αυτό του ότι γύρισε προς τον πάγκο. Ήθελε, νομίζω ξεκάθαρα, να πει ότι εγώ είμαι εδώ. Εγώ είμαι ο Μωρόν. Αυτό είμαι. Μία φάση μπορώ να την κάνω γκολ. Να απαντήσει και να βγάλει από μέσα του όλη αυτή την πίεση, όλη αυτή την αμφισβήτηση, την περιθωριοποίηση,
1: δεκτό.
3: Αν θέλετε,
1: δεκτό.
3: Που βιώνει το τελευταίο διάστημα. Δηλαδή δεν νομίζω ότι απευθύνεται στον Γρηγορίου, γιατί ο Γρηγορίου όταν ήρθε τον έβαζε.
1: Ναι.
3: Δεν
1: ήρθε τον έβαζε. Ωραία. Ας τον Γρηγορίου, εγώ εξετάζω όχι τον Γρηγορίου αν έχει θέμα με τον Μωρόν. Εγώ εξετάζω την ψυχολογική κατάσταση ενός ποδοσφαιριστή, η οποία δείχνει ότι δεν είναι καλή. Και θέλω να μου πεις τώρα, πολύ καλοί παίκτες μπροστά, ο Άρης με έναν παίζει συνήθως. Αν τραβήξει κάποιον στα άκρα. Και αυτό δεν είναι μια ανισορροπία που δημιουργείται μες στην ομάδα έτσι κι αλλιώς. Με αφορμή και αυτό με τον Μωρόν χθες.
3: Ναι, είναι ανισορροπία γιατί προφανώς έχει πολλούς παίκτες για τη θέση του φορ και λιγότερες επιλογές και πιο αξιόλογες για τα άκρα της επίθεσης, για παράδειγμα. Έχει ένα πλεόνασμα επιθετικών και δεν έχει αντίστοιχα τόσες πολλές λύσεις, ίσως και πιο πιετικές στις πλευρές. Και με παροπλισμένο τον Αλφαρέλα.
2: Ναι, και είναι κορμιά που δεν μπορεί να παίξουν
3: και
2: άκρα.
3: Ο Μυρ, ο Καντεβέρε και ο Μωρόν και ο Αλφαρέλα, ο οποίος είναι εκτός πλάνου τη δεδομένη χρονική στιγμή. Τώρα, εάν αφυπνιστεί αγωνιστικά ο Μωρόν, τώρα να είμαστε ειλικρινείς, το ένστικτο του killer που έχει ο Μωρόν δεν το έχει κανένας από τους επιθετικούς του Άρη.
1: Συμφωνούμε.
3: Ξεκάθαρα. Τη μισή φάση μπορεί να στην κάνει γκολ. Αν είναι καλά ο Μωρόν, ο Μωρόν πρέπει να παίζει. Αλλά δεν είναι και αυτός άμυρος ευθυνών για ό,τι συνέβη. Εντάξει. Ναι. Και αυτός έβγαλε τα ματάκια του μόνος του. Ίσως λίγο παράτησε τον εαυτό του. Δεν ήταν τόσο ενεργητικός στην προπόνηση. Ξενέρωσε γιατί δεν πήρε μεταγραφή. Για πολλούς και διάφορους λόγους δεν είχε την εικόνα. Δεν έδινε το πάτημα στους προπονητές τους εκάστοτε να τον χρησιμοποιούν. Δεν ξέρω αν το χθεσινό γκολ θα τον. Πολύ θα να τον βοηθήσει.
1: Να τον ξεκλειδώσει.
3: Ναι. Να τον βοηθήσει.
1: Κατάλαβα.
3: Να τον ξεκλειδώσει γιατί. Ναι. Εντάξει, είναι. Δεν είναι ωφέλιμο για κανέναν ένας ποδοσφαιριστής της ποιότητας του Μωρόν, του συμβολαίου του Μωρόν, επειδή ένα εκατομμύριο παίρνει ο Μωρόν, εντάξει, δεν παίρνει ψίχουλα, να είναι στον πάγκο να μην παίζει καθόλου, να είναι και εκτός αποστολής. Ωφελημένοι θα βγουν όλοι από την αγωνιστική αφύπνιση του Μωρόν.
1: Σωστό. Τι άμυδα τσαμπουκαλής ο μικρός, 18 χρονών είναι. Δεν είναι άσχημος.
3: Νομίζω κέρδος ο χθεσινός, Βασίλη, ναι. Δεν ξέρω πώς τον είδες.
1: Συμφωνώ.
3: Εσύ. Εμένα μου φάνηκε. Και δεν δίστασε παρότι 18-18,5 ετών είναι, 18 και κάτι μηνών είναι, αν δεν κάνω λάθος, να φωνάζει κιόλας, να καθοδηγεί, mm-hmm. να παίρνει πρωτοβουλίες. Καλά, η σωματοδομή του είναι εκπληκτική, δηλαδή είναι ένα γομαράκι, είναι θηρίο mm-hmm. ο Πετσιρικάς. Έχει την καλή πρώτη ύλη ο Ματάρ. Δεν ξέρω πώς θα εξελιχθεί. Θέλει παιχνίδια, θέλει δουλειά στο τακτικό κομμάτι, λίγο στις τοποθετήσεις του, οι οτρές τοποθετήσεις του ξέφυγαν, αλλά okay, normal. Είναι πολύ μικρός, μέσα από τα παιχνίδια θα το βρει.
1: Μάλιστα.
3: Νομίζω ότι ο Άρης κάτι βρήκε σε αυτό. Και επίσης, να προσθέσω, είναι αριστεροπόδαρος.
1: Ναι, που δεν είναι και
2: βασικότατος. Αφού υπερβασικό.
1: Ψάχνεις πάντα.
3: Ωραία. Πληρώνει το γεγονός, παιδιά, πληρώνει το γεγονός ότι υπάρχει και πλεόνασμα στους ξένους. Παίζει, δεν είναι κοινοτικό διαβατήριο, ο Άρης έχει 7 ξένους.
1: Ναι.
2: Και αυτό μετράει, ναι.
1: Ωραία. Μένεις μαζί μας. Θέλω να μιλήσουμε για ΠΑΟΚ λιγάκι τώρα και να. Κουβεντιάσουμε για ένα παιχνίδι που νομίζω πως είναι κομβικό για τον ΠΑΟΚ από την άποψη ότι θέλει να επιστρέψει σε νίκες τώρα. Έτσι. Έχει γίνει αυτό που έχει γίνει τον Παναθηναϊκό, υπάρχει το παρασκήνιο μετά που κατέβηκαν στην Αθήνα οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ κλπ. Κλπ. Υπάρχει και το χθεσινοβραδινό που μου στέλνουν και μηνύματα εδώ αρκετά και donation για την επίσκεψη που αντοπείς στο Μακεδονία Παλάς οι φίλοι του ΠΑΟΚ. Θέλω να μου τα συνδέσει λίγο αυτά ο Θοδωρής όλα.
4: Κοίταξε, αγωνιστικά καθαρά δεν τίθεται θέμα ότι πρόκειται για ένα κομβικό παιχνίδι για τον ΠΑΟΚ μετά την ήττα στο ΆΚΑ από τον Παναθηναϊκό. Από πολλές απόψεις και βαθμολογικοί λόγοι και λόγοι αυτοπεποίθησης της ομάδας που τη χρειάζεται όσο τίποτα σε αυτή την χρονική φάση που βρίσκεται. Και φυσικά με όλες τις ιδιαιτερότητες που έχει πάντα ένα παιχνίδι ΠΑΟΚάρης για την ψυχολογία του κόσμου, είτε προς το καλό είτε προς το άσχημο. Όταν είναι προς το άσχημο, χρειάζεται η νίκη για να καμφθεί αυτό το βαρύ κλίμα. Σε διαφορετική περίπτωση μπορεί να φέρει πολύ χειρότερα πράγματα. Τώρα, σας συνεχίζω στο αγωνιστικό λέγοντας ότι η προετοιμασία έχει τους γνωστούς απόντες, τους πολλούς και γνωστούς απόντες για τον Αλέσιο Λύση, ο οποίος υπολογίζει σίγουρα τους δύο νεοαποκτηθέντες, τον Διέγο Κώστα, ο οποίος αναμένεται να πάρει θέση στο κέντρο άμυνας ως βασικός, δίπλα στον Μιχαηλίδη, και πολύ πιθανό και για τον Γιάκιτς να είτε να ξεκινήσει, σίγουρα να πάρει χρόνο συμμετοχής την Κυριακή, παρά το γεγονός ότι ήρθε τελευταίος.
1: Αυτό είναι απόρρια το ότι στη θέση αυτή έχει θέματα ο ΠΑΟΚ και δεν έχει αυτό που ήθελε ο προπονητής μέχρι να έρθει
4: ο
1: Γιάκη.
4: Δεν έχει ικανοποιήσει ακόμα ο Σάντα Μαρία σε αυτή τη θέση, κυρίως λόγω των χαρακτηριστικών που διαθέτει, αλλά και της απόδοσης που γενικώς έτσι καλύει στον ΠΑΟΚ, και η ατομική απόδοση και η ομαδική δεν είναι κάτω το μετρίου μέχρι τώρα. Ο Σάντα Μαρία όμως έχει και κάποια χαρακτηριστικά που δυσκολεύουν πολύ την ανασταλτική λειτουργία του ΠΑΟΚ και αυτά ήρθε να καλύψει ο Γιάκιτς. Mm-hmm. Γι' αυτό λέω ότι μπορεί να ξεκινήσει δίπλα στο Ζαφίρι στα ΧΑΦ. Αυτός που σίγουρα δεν θα προλάβει και δεν θα είναι διαθέσιμος, καθώς δεν έχει έρθει ακόμα στην Θεσσαλονίκη, είναι ο Μπανζά που είπαμε χθες. Η τελευταία συμφωνία του ΠΑΟ, γιατί η μεταγραφή θα είναι όταν θα έρθει και θα ανακοινωθεί, όπως καταλαβαίνετε. Την έπαθε μια-δυο φορές ο ΠΑΟ αυτό το καλοκαίρι, με τέτοιες κλεισμένες συμφωνίες που τελικά δεν έφτασαν στην πόλη. Η αλήθεια είναι ότι το πρωί ήταν προγραμματισμένο να έρθει σε 9 παρατέταρτο. Ο Μπανζά τίμησε την αφρικανική του καταγωγή και έχασε το αεροπλάνο.
1: Και... Αυτό είναι ωραίο θέμα και... για το site. Εγώ ιδέες δίνω μόνο. Πόσοι παίκτες από Αφρική δεν έφταναν εγκαίρως σε επιστροφές μετά από Κόπα Αφρικα, μετά από εθνικές ομάδες, παράθυρο κλπ.
2: Τον Αμπονσά θυμάμαι.
1: Καλά, ο Φορίκου, ρε.
2: Ο Φορίκου Αγέ. Ναι.
0: Ζίζι Ρόμπερτς.
2: Ζίζι.
1: Τον Αγκόλη Κένετ. Τον Αγκόλη. Έλα,
2: Αλέξ. Είχε αργήσει μια φορά ο Μπράισον Μουρ.
3: Τον Αγκόλη Κένετ, το θυμάστε.
1: Τον Αγκόλη Κένετ.
2: Βέβαια. Αυτή την πεκτάρα.
3: Έφευγε και ξεχνούσε να γυρίσει.
0: Και δεν είναι μόνο αυτά που έχουν κάνει. Έχουν κάνει ο Ενομπακάρε που είχαμε στην ΑΕΚ. Είχαμε COVID. Ήμασταν κλεισμένοι σε ένα ξενοδοχείο στη Βραβρώνα. Προετοιμαζόταν η ΑΕΚ. Και του είχαν πει: δεν βγαίνετε από δωμάτια, δεν κουνιέστε. Πολύ μετρημένα όλα. Και τον ψάχνανε για το δείπνο, που είναι αυτός, για το μεσημεριανό, που είναι αυτός και που είναι αυτός. Τον ψάχνανε. Και κοιτάνε στην παραλία, είχε φωνάξει τους φίλους του, κάμια δεκαριά Αφρικανούς, και παίζανε ποδοβόλι.
1: Σοβαρά μιλά.
2: Γίγαντας.
0: Μπράιν, είναι ο Μπακάρε.
2: Μεγάλος.
1: Λοιπόν, προχωράμε. Οπότε. Ανησυχείς καθόλου.
4: Αφού την τίμησε λοιπόν την καταγωγή την αφρικανική, αναμένεται το βράδυ στις 8.30 νομίζω από στην Κωνσταντινούπολη είναι. Ξεκίνησε δηλαδή από το Άμπου Ντάμπι, πήγε στην Κωνσταντινούπολη, από εκεί έχασε το αεροπλάνο. Θα την πάρει την πτήση το βράδυ και αναμένεται να είναι εδώ.
1: Θα έρθει κάποια στιγμή, εντάξει, δεν υπάρχει να... Αφού πήγε μέχρι Κωνσταντινούπολη.
4: Θα έρθει, ναι, κάποια στιγμή θα έρθει.
1: Ωραία.
4: Θα υπογράψει το συμβόλαιό του. Μιλάμε για ένα δανεισμό ενός έτους με οψιόν για το επόμενο καλοκαίρι ύψους 4 εκατομμυρίων ευρώ. Για τα κυβικά του παίκτη νομίζω ότι είναι μια λογική οψιόν. Εφόσον φυσικά ικανοποιήσει και πιάσει στον ΠΑΟΚ με βάση τα νούμερά του και τα χαρακτηριστικά του, είναι το πιο πιθανό, αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Και με την κάλυψη του συμβολαίου του φετινού που έχει στην Al Jazeera από τον ΠΑΟΚ περίπου 1,5 εκατομμύριο. Είναι μια πολύ καλή μεταγραφή, στα χαρτιά τουλάχιστον, μέχρι να το δούμε στο γήπεδο. Γενικώς οι τρεις τελευταίες μεταγραφικές κινήσεις του ΠΑΟΚ όντως έχουν αναβαθμίσει ποιοτικά το ρόστερ σε κάθε γραμμή. Δηλαδή ένας αμυντικός, ο Ντιέγκο Κώστα, ένας χάφο. Ο Γιάκιτς και ο Φορ που, εντάξει, η αλήθεια είναι ότι άργησε πάρα πολύ να πάρει ο ΠΑΟΚ, όλο το καλοκαίρι το πάλευε τελικά. Βεβαίως αυτός ο παίκτης λογικά δεν θα μπορούσε να έρθει νωρίτερα, αλλά τέλος πάντων κάει αργά παρά ποτέ να πάρει τον βασικό του center for ο δικέβαλος.
1: Θέλω να μου πεις τώρα για την επίσκεψη των ανθρώπων του ΠΑΟΚ στην Αθήνα για το θέμα του ΒΑΡ, για τους διαλόγους κλπ. Ο κύριος Κουβεντίδης αναφέρθηκε σε αυτό. Πες μου τι έχει πει, ποιο ήταν το αποτέλεσμα δηλαδή.
4: Κοίταξε, το ρεζουμέ είναι ότι ο ΠΑΟΚ αισθάνεται δικαιωμένος από τα όσα άκουσε και όσα είδε χθες στην Αθήνα. Η πιο χαρακτηριστική ατάκα που την άκουσα με τα αυτιά τους οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ ήταν η ενδοσυνεννόηση του Βαρίστα με τον διαιτητή, με τον Βαρίστα να λέει ο επιθετικός παίζει με την μπάλα, δεν υπάρχει φάουλ, υπάρχει out. Ο διαιτητής το ακούει και δίνει corner. Άντε βγάλει συμπέρασμα.
1: Ναι. Άρα ήταν κακή συνεννόηση δηλαδή. Αυτό δεν καταλαβαίνω τώρα. Δεν είχαν στη διάθεσή τους κάποιο replay, κακή συνεννόηση. Τι έγινε τώρα εκεί δηλαδή.
4: Σίγουρα δεν έδωσε το replay που έπρεπε, που είδαμε εμείς στην τηλεόραση. Δεν το είδε ποτέ ο διαιτητής.
0: Πώς
4: και
0: γίνεται
4: δεν το είδε και ποτέ ο Βαρ. Αυτό είναι το θέμα. Πώς γίνεται.
0: Δηλαδή, οι τηλεθεατές και όλοι είδανε το replay που έπρεπε με τη σωστή λήψη και δεν το είδανε στο Βαρ.
2: Το Βαρ, γιατί ο διαιτητής δεν είδε ποτέ. Δεν πήγε ποτέ στον
1: Βαρ. Δεν τον κάλεσε. Στο Βαρ.
2: Ο Βαρτζής είναι το θέμα.
0: Ο Βαρ είπα.
2: Μούλα.
0: Το Βαρ δεν είχε τη σωστή πλάνα και τα είχε τηλεόραση.
4: Δεν έφτασε ποτέ στο διαιτητή η εικόνα αυτή. Εντάξει. Καταλαβαίνει κανείς ότι είναι πολλά τα ερωτηματικά εκεί πέρα. Ο ΠΑΟΚ αισθάνεται δικαιωμένος
0: από
4: ηθικά μόνο βεβαίως, δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο. Τουλάχιστον φάνηκε ότι υπήρχε ένα πάρα πολύ σοβαρό λάθος εναντίον του, το οποίο αναδείχθηκε και επισημάνθηκε. Και πάμε παρακάτω. Δεν μπορεί να κάνει τίποτα άλλο πέρα από αυτό.
1: Θοδωρή, μια κουβέντα για το Μακεδονίο Παλάς. Επιμένει ο κόσμος. Είδαμε εικόνες χθες εμείς σε διάφορα site. Τι έγινε τώρα, και ήταν επίσκεψη στον κύριο Σαββίδη να μιλήσουν για αυτά που συμβαίνουν στην ομάδα?
4: Όχι επίσκεψη. Υπήρχε ένα ραντεβού, ένα ραντεβού των μερίδας οργανωμένων με τον, με το μεγάλο μέτοχο. Το βίντεο, το οποίο είδα κι εγώ ένα βίντεο χθες το βράδυ. Κάτι τώρα μεταξύ τους. Δεν μπορώ να ξέρω, παιδιά. Δεν ξέρω αν με ρωτάει ο κόσμος.
1: Μεταξύ των οπαδών.
4: Δεν το βλέπω τώρα. Ναι, κάτι υπήρχε, μια ψημαχία μεταξύ των οπαδών έξω από Μακεδονία Παλάς. Αλλά το τι και πώς, και ούτε είναι κάτι φοβερό.
1: Η συνάντηση έγινε μέσα.
4: Δεν ξέρω και το λόγο. Ναι, ναι, η συνάντηση έγινε.
1: Έχουμε καθολικό
4: δεν
1: να ρεπορτάζ.
4: Πάνω από αυτό.
1: Όχι, ωραία. Όχι. Εντάξει.
4: Όχι, δεν έχω κάτι.
1: Όταν, αν έχουμε και την Κυριακή, δηλαδή που λόγο θα είμαστε αέρα, αν έχει κάτι γι' αυτό, έχει ένα ενδιαφέρον εδώ.
0: Άρα περιμένουμε και με ενδιαφέρον τη στάση τη εξέδρα στην Κυριακή. Αυτό καταλαβαίνω.
1: Ναι, και αυτό μετά έχει ντέρμπι και όλα.
4: Αυτό είναι σίγουρο. Ναι. Αυτό είναι σίγουρο. Και ειδικά σε ένα πάω κάρι ακόμα περισσότερο. Και να κλείσω λέγοντα ότι έχει και μία συνέντευξη τύπου το απόγευμα, η οποία το πρωί ανακοινώθηκε ότι θα γίνει. Η αλήθεια είναι ότι την περιμέναμε περίπου 1-1,5 μήνα όταν είχε προανακυλθεί, αλλά πήγε λίγο πίσω. Τέλος πάντων, για τη Νέα Τούμπα θα υπάρχει μια συνέντευξη τύπου των, των εταιριών που έχουν αναλάβει το, το project για την πρόοδο των μελετών και των σχεδίων, που είμαστε, που, τι χρειάζεται ακόμα. Νομίζω ότι θα ρίξει αρκετό φως στις πολλές απορίες που έχει και ο κόσμος και εμείς ακόμα για το πού βρίσκεται το πλάνο για την κατασκευή, την ανακατασκευή του γηπέδου. Θα είναι εκεί το αθλητικό, θα καλύψει όλα τα θέματα και θα ενημερώσει.
1: Όπως θα μιλήσουμε και με τους δύο την Κυριακή για το παιχνίδι που έρχεται, οπότε σας ευχαριστώ προς το παρόν. Μάλλον πρώτη θα βγείτε και την Κυριακή, οπότε ετοιμαστείτε. Εντάξει, φιλιά.
2: Είμαι τελείως τα δικά μας. Καλά, όχι.
0: Για χαρά, για χαρά.
2: Γεια σου, γεια σας, Αλάνια.
1: Είναι ντέρμπι, φιλιά.
2: Μισή ώρα πιο πριν, ναι. Είναι και ντέρμπι.
1: Λοιπόν, μια αναφορά στην Elabet και καλό τον κύριο Βερβελέ να έρθει μέσα μαζί μας. Έλα πιο δόλιο Κώστα. Elabet, ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι μαζί μας και σήμερα, τελευταία μέρα της εβδομάδας όσον αφορά την δική σου χορηγία στην εκπομπή Back to Back. Εμείς Δευτέρα θα είμαστε και πάλι μαζί. Και θα πούμε πολύ περισσότερα πράγματα. Η Elabet είναι η χορηγός εταιρεία του Back to Back. Ιωνίση, τι γίνεται?
5: Καλησπέρα.
1: Καφεδάκι σου είχαμε πάρει, πειρές.
5: Έχω πει 2-3 από το πρωί.
1: Έχει πάρει ο
0: Τάσος. Έχει ήδη νεύρα.
5: Δεν ενθουσιάστηκα.
0: Έχει ήδη νεύρα.
1: Δεν σου άρεσε. Τι ήταν ο καφές, κρύος, τι κρύο, κρύο ήθελε. Ζεστός, θα
0: είναι. Έχει έρθει η ώρα.
5: Όχι, ενοχλήθηκα γιατί ο άνθρωπος παραγωγής ήρθε να μου πουλήσει ότι είχε καφέ. Γιατί όταν έχει καφέ και του τη λέμε δεν λέει τίποτα. Καταλάβες.
1: Το πούλησε.
5: Σου καφέ μου λέει κάτω.
1: Σου έλεγα, αυτά, που σου έλεγα. Αυτά που σου έλεγα.
5: Σου καφέ μου λέει κάτω. Τι να κάνω, του λέω. Πήρα τον καφέ που έχει πάρει σε 3 παρά, του λέω. Έχει πάει 4 και μια μισή ώρα, του λέω, δεν είναι καφές. Μπαρίστα, έχει μιλήσει με κανένα μπαρίστα.
0: Δηλαδή, να το πεις φρόντο.
5: Είναι δυνατό να πεις φρόντο εσπρέσο μια μισή ώρα μετά.
0: Θα σου κάνει μήνυση μπαρίστα.
5: Τι α πούμε, μπαρίστα. Φύγει αγόρι μου. Ο άλλο ο ποτηρό από το Λουτράκι θα μου την πει εμένα, κατάλαβε.
0: Είναι προβληματικοί και οι μπαρίστε και οι βάριστε.
5: Μα πήγα να φάμε και τρώγαμε με ζέδε.
1: Σπύρο λέει.
5: Πάμε να είμαστε εδώ.
2: Πονηρό από το Λουτράκι, ρε
5: φίλε. Θα είχαμε μείνει στην Κίνα, ξέρει. Αν δεν ήμουν εγώ με το θράσο μου στον υπεύθυνο καταστήματο ιδιοκτήτη, λέει, θα είχαμε μείνει στην Κίνα, όχι αντρίκια.
0: Το τελευταίο που παρήγγειλε. Το τελευταίο που παρήγγειλε έκανα 3 μέρε να το χωνέψω.
1: Στην ατάκα του Βερβελέ.
5: Αυτό σε κράτησε όμω.
0: Γιατί πριν τι θα πέφτει.
1: Στην ατάκα που πρέπει να σου πω, επειδή δεν τον ήξερα καλά τον άνθρωπο.
5: Έφερε μαντιλάκια.
0: Έκανα παπάρα μισή ώρα. Στην σαλάτα.
1: Πήγα να βγω κάτω το τραπέζι.
2: Δεν τελειώσαμε ακόμα.
1: Ρε φέρνει τα μαντιλάκια και μόλι λέει ο Διονύση, γιατί τα έφερε, δεν έχουμε τελειώσει ακόμα. Θα παραγγείλουμε κι άλλα. Πήγα να μπω κάτω το τραπέζι, φίλε, πραγματικά. Ένιωσα δηλαδή.
2: Για να κόψω βόλτα προ τη θάλασσα, μα και
5: φάγατε μετά, συγγνώμη, ήρθα κι άλλα. Φάγατε όλα. Άρα είχα δίκιο.
1: Πεινούσαμε.
5: Εντάξει, μην διαμορφώνουμε κλίμα στον κόσμο να σου παρακολουθεί εδώ τις 2-3 χιλιάδες
0: μας. Και ήταν και προβληματικό στο τέλος που γλύφαμε 2 ώρες.
5: 2-3 χιλιάδες μας.
0: Τα παγωτά.
5: Μετά σου, μην δούμε τι 2-3 χιλιάδες μας βλέπουν.
0: 3 χιλιάδες. Πέσαμε τόσο πολύ 3 χιλιάδες. Με Βερβελέ.
1: Αν έχουμε κάποιο μπασκετικό νέο Σπύρο, γιατί μου γράφουν διάφορα εδώ στο chat, παρακαλώ να έχω κάποιον από τους ανθρώπους της Ρόδου να μου το σχολιάσουν. Αδέρφια, δεν αποφεύγουμε τίποτα. Ευχαριστώ που στέλνετε στο chat. Όταν έχω κάτι θα σας πω, θα κάνουμε τη σύνδεση. Μπακώ, θέλω κοντινά στο Βέρβε όταν θα κλαίει για διαιτησία. Δεν νομίζω να έχει διάθεση να κλάψει για οτιδήποτε. Χθες παρεπτόντως είδα μέρος της εκπομπής σου, να ξέρεις. Είχες πολύ κόσμο μέσα πάλι, ε.
5: Προσπαθώ, Βασίλη. Είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος πιστεύω ότι η πλειοψηφία του κόσμου, του Ολυμπιακού τουλάχιστον, γιατί εκεί που απευθύνεται το βραδινό μου κανάλι.
1: Ναι.
5: Πιστεύω με αγαπάει, μου δείχνει τη στήριξή του αυτή εμπράκτος με τα subscribe, τα views. Και πιστεύω ότι είναι αμοιβαίο. Και κόσμο δηλαδή, που έχει εδώ, που δεν είναι Ολυμπιακοί, έρχονται το βράδυ εκεί. Και ο κόσμο που βλέπει θρυλωσίες έρχεται εδώ και βλέπει την προσπάθεια την οποία κάνετε, η οποία φιλομολογήσω εδώ και ένα χρόνο και κάτι είναι πολύ καλή. Πάντα υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης.
2: Λοιπόν, να μου επιτρέπετε να πω κάτι.
1: Ναι. Επιτρέπω και θα ξεκινήσω με σένα.
2: Όχι, έχει προκύψει κάτι άλλο.
1: Α.
2: Σοβαρό ρεπορταζιακό, το οποίο προσπαθούμε τώρα λίγο με μηνύματα να το...
5: Θα δώσω μια πινελιά.
0: Θες να πας έξω. Θες να πας έξω.
1: Ποδοσφαιρικό είναι.
2: Ναι, αφορά πάρα πολύ το...
0: Θες να πας έξω να μιλήσεις.
1: Yes.
2: Όχι, όχι, όχι, όχι. Με μηνύματα για την ώρα. Υπάρχει ένα δημοσίευμα στο E-Ειδήσεις και προσπαθούμε να το επιβεβαιώσουμε.
1: Μεταγραφή.
2: Ότι ο Γιάννης Αλαφούζος είναι πάρα πολύ κοντά σε συμφωνία για την εξαγορά της Νόβα.
1: Κάποιος μου το έγραψε εδώ.
0: Το έχουν γράψει από πολύ νωρίς, ναι.
2: Και φαίνεται ότι σε πρώτη φάση, μιλώντας...
0: Έχει βάση.
2: Και ανθρώπους κοντινούς μας, μας είπαν ότι μας έχει μεταφερθεί ότι ισχύει. Όχι ότι έχει τελειώσει, ότι είναι σε διαδικασία προχωρημένη...
1: Να σου πω τι βάση έχει.
2: Για να αγοράσει την Νόβα.
1: Ψάχνει πλατφόρμα. Πρέπει να κάνει μια κίνηση τέτοια. Και θα την κάνει, από ό,τι φαίνεται.
2: Η πλατφόρμα σε πρώτη φάση με βάση το Sport FM TV, τέλος πάντων, που τρέχει, είναι να γίνει τύπου Netflix. Mm-hmm. Μέσω Smart TV, smartphone, tablet κτλ.
0: Εντάξει, είναι ένα έτοιμο μαγαζί, ε.
2: Απ' την άλλη, είναι ένα έτοιμο ψηφιακό...
1: Περιβάλλον.
2: Περιβάλλον, δεν είναι πράγμα. Περιβάλλον είναι. Το οποίο απλά μπορείς να το τροποποιήσεις.
0: Με κόσμο, περιεχόμενο. Παίξεις,
2: με περιεχόμενο, δεν ξέρω. Ενδεχομένως να έχει να κάνει και με μια απόφασή του να αλλάξει γενικά τον τηλεοπτικό χάρτη και στο ελληνικό ποδόσφαιρο από τη στιγμή που κάποιες ομάδες έχουν ήδη υπογράψει με την Νόβα μέσω της Per Capita. Mm-hmm. Αυτά τα δούμε, θα έχει πάρα, πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Σε πρώτη φάση πάντως δεν φαίνεται να είναι απλά μια ραδιοαρβίλα. Ότι έχει βάση, το παρακολουθούμε, το μελετάμε, θα το δούμε.
1: Λοιπόν, πάμε στο Παναθηναϊκού. Θέλω να μιλήσουμε λίγο για το χθεσινό παιχνίδι ως εικόνα και τι είναι αυτό που κρατάει σε ένα μάτς που πήγε να στραβώσει κάποια στιγμή.
2: Ξεκάθαρα πήγε να στραβώσει. Έχουμε καταρχήν ένα Παναθηναϊκό που κατεβαίνει με την ίδια σύνθεση. Υπήρχαν οι δύο σκέψεις, όπως είχαμε πει. Mm-hmm. Επέλεξε να πάει σε ένα πιο ομοιογενές σύνολο που λίγες μέρες νωρίτερα έχει κερδίσει τον ΠΑΟΚ εύκολα. Η αλήθεια είναι ότι με ξέρεις το πρώτο τέταρτο που έχει χάσει πολύ σημαντικές ευκαιρίες για να προηγηθεί. Σπαταλάει ένα πρώτο ημίχρονο χωρίς να κάνει πολλά πράγματα, χωρίς να απειληθεί απ' την άλλη, πέρα από κάποιες επελάσεις του Πόμπο που τέλος πάντων σταματούσαν στα 10-15 μέτρα έξω από την περιοχή. Στο δεύτερο, η ίδια σύνθεση, αυτό είναι το θέμα. Εντάξει, είναι και θέμα λίγο κινήτρου, λίγο. Εντάξει, δεν μπορείς να είσαι όλη την ώρα στην τζίτα. Προφανώς το ημίχρονο ο Νίστρου τους έδωσε το κίνητρο που έπρεπε μέσα στα αποδυτήρια και η ομάδα μπαίνει εντελώς διαφορετικά. Σκοράει ένα πάρα πολύ ωραίο γκολ με μια καταπληκτική ενέργεια του Αντίνο. Ο Αντίνο χτες έχει κάνει το πιο σε αριθμούς, σε εικόνα, σε τα πάντα γεμάτο παιχνίδι του. Από τη μέρα που ήρθε στον Παναθηναϊκό και αρχίζει πλέον και δίνει αριθμούς.
1: Θύμησέ μου, είναι 20 ακριβώς.
2: 20 κάτι πλέον.
1: Ρε φίλε, έχουμε πέσει πάντως μερικές φορές πάνω όταν τον φάμε. Και δεν σκεφτόμαστε, έφυγε από την Αργεντινή, έχει φύγει για πρώτη φορά από τη χώρα του, είναι 20 μόλις. Και ψάχνει να βρει τα πατήματά του σε μια χώρα. Δηλαδή, καμιά φορά.
2: Άλλοι παίχτες, ρε παιδιά, μπαίνουν κατευθείαν. Άλλοι θα πάρουν λίγο χρόνο παραπάνω. Άλλοι θα πάρουν λίγο παραπάνω.
1: Η Αργεντίνη θέλει χρόνο μπορδα. Παραπάνω, έτσι καλύτερα.
2: Τα μπόρδα. Και το παιδί αυτό φέτος, πάντως, από την ημέρα που έχει ξεκινήσει η σεζόν επίσημα, έχει δώσει πράγματα ήδη. Έχει δώσει γκολ στην Ευρώπη.
1: Συμφωνώ.
2: Έχει δώσει ήδη δεύτερη ή τρίτη ασίστ στην χθεσινή. Mm-hmm. Αλλά είναι και η διάθεσή του αρχίζει και δείχνει πολύ πιο άνετος, σαν να έχει ξεμπουκώσει μετά από μια έντονη προετοιμασία. Πολύ πιο δυνατός και στα τρεξίματά του, αντέχει περισσότερο πλέον. Λίγο παραπάνω ουσία θα προσπαθεί να το προσθέσει ο Νίστρου. Χτες την είχε και βγάλει μια υπέροχη ασίστα και στον Γκάγκουα που κάνει επίσης πολύ ωραίο τελείωμα. Έχει την αποβολή στο 63 τη δεύτερη κίτρινη του Ζολιγκουά που είναι καθαρή γιατί τον τρώει τον Λιβάη. Είναι η δεύτερη κίτρινη του όπως και η πρώτη ήταν. Δεν επενδύει όμως ο Παναθηναϊκός πάνω σε αυτό. Υπάρχει φάση αυτή για την οποία ο Παναθηναϊκός εξέφεσε διαμαρτυρία του. Έχει περάσει μπάλα τη γραμμή στο 70. Και έχει μια τάση πάντα ο Παναθηναϊκός έως τώρα, σε πολλές περιπτώσεις, να βάζει δύσκολα στον εαυτό του χωρίς λόγο και αιτία. Mm. Αυτό έκανε και χθες. Δηλαδή κάνει μια γκέλα φαντρόκυλεν που δεν του το έχει, δεν είναι τύπος που κάνει τέτοια λάθη. Εκεί την μπάλα την τρως ή την πέτας έξω από το ΑΚΑ. Δηλαδή μαζεύουν στο περιβάλλοντο χώρο,
1: βέβαια,
2: στο πάρκινγκ. Αν αισθάνεσαι ανασφάλεια ότι μπορεί να μην έχω πατήσει καλά και έχω μια ανασφάλεια, στείλτε αγόρι μου να πάει στον Καλατράβα.
1: Για το Θεοδωρίδη έχω φοβερή άποψη, να ξέρεις.
2: Ο μικρός είναι παλευτήρι, το παιδί που μου μπήκε πολύ καλό.
1: Αυτός ανήκει κάπου αλλού, είναι δανεικός, ο Θεοδωρίδης, ο Δημήτρης.
5: Νομίζω ότι ανήκει στον Θόδωρο.
1: Όχι, συγκεκριμένο. Όχι, είναι αδερφός μου.
5: Ο
2: συγκεκριμένος όχι.
0: Να τα μας, αυτά φοβόμουν.
5: Γι' αυτό το έλεγε.
2: Γι' αυτό το έβγαλε ανακοίνωση πάνω.
5: Αν βγάλει πριν την ανακοίνωση, μετά πήγε.
1: Θες να μου την άξω να έρθει την εκπομπή.
5: Πήγε και δημοσιογράφους μαζί.
0: Όλα αυτά είναι το αποτέλεσμα της συνάντησης.
5: Πήγε και δημοσιογράφους μαζί, γνωριστήκανε.
2: Δεν ξέρω, δεν το γνωρίζω.
5: Πήγαν και δύο δημοσιογράφοι μαζί.
1: Το έχω μάθει πώς πήγε, ναι.
2: Εγώ κοιτάω τις διαιτησίες που έχουμε στην Ευρώπη.
1: Εσύ τώρα σχολιάζει του δημοσιογράφου ή την κίνηση, Διονύση.
5: Όχι, η ομάδα μπορεί να πάει. Είχε πάει και η Άκη στην ΟΕΦΑ και είχε διαμαρτυρηθεί.
0: Έχει πάει δύο φορές.
2: Τι διαιτησίε, φίλια, κάτι στο περίεργα τώρα, τέσσερα χρόνια.
5: Θα τοποθετηθώ μετά. Για την αλλίωση του πρωταθλήματο και δεδομένων θα τοποθετηθώ μετά.
1: Για ποια άλλε αλλίωση.
5: Για όλο το πακέτο που έχει συνοχή του πρωταθλήματο. Για το πώ γίνεται να μα ενοχλεί όταν ο Μαρινάκη ασχολείται με την περκάπιτα και όταν λέμε ότι ο Αλαφούζο παίρνει την ΟΒΑ δεν τρέχει τίποτα. Πώς γίνεται το ένα να ενοχλεί αυτό δηλαδή λες. Και να λέμε ότι παίρνουμε. Και άλλο, και γιατί έτσι θα μιλήσω μετά.
1: Κάτσε να γίνει με την Νόβα τώρα.
5: Μου λέει ρε παιδί μου. Το ένα σαν πραγματικότητα ενοχλεί, το άλλο σαν σενάριο είναι μια χαρά.
1: Και επίσης σου απάντησε ένα φίλο που μου στέλνει τώρα προβοκατόρικα. Ρώτησε λέει το Γουλή για τις τρεις κόκκινες και αυτά. Αδερφέ μου, όταν βλέπω εγώ κάτι που δεν θεωρώ όπως ότι έπρεπε να έχει γίνει έτσι, το σχολιάζω. Οι τρεις κόκκινες τώρα είναι πολύ λαϊκιστικό.
0: Νομίζω και οι τρεις είναι
5: κόκκινες. Αλλά οι δύο του Τζίλου στο Βόλο δεν ήταν. Αυτή είναι η αλλιώ
1: που θα πρέπει να κάνουμε.
5: Όχι, μισό λεπτό πια. Συζητάμε. Σε ποιο πρωτάθλημα παίζει ο Ολυμπιακός.
1: Ναι, εσύ λες ότι χάνει βαθμό σε ένα το Παναθηναϊκό.
5: Ποιο είναι το πρωτάθλημα. Μαζί δεν παίζουμε στο ίδιο πρωτάθλημα.
1: Λέω οι κόκκινες του Παναθηναϊκού όμω.
5: Είναι σου λέω λοιπόν όλε οι κόκκινες. Εγώ σου λέω πω είναι και το πέναλτι. Θε είναι. Κερδίζει ο Παναθηναϊκός κάνει 3-3. Ο Ολυμπιακός πάει στο Βόλο και παίζει με ένα διαιτή τον Τζίλο. Και είναι δύο κόκκινες και πρέπει να παίζει με 9 ο Βόλο. Όπω είναι του Παναθηναϊκού οι κόκκινες που τρώνε αντιπαλί του.
1: Ναι.
5: Και μπαίνει και τρώει γκολ από παίκτη που έπρεπε να έχει αποβληθεί. Δεν είναι αλλίωση πρωταθλήματος. Ναι. Είναι μείον 2 Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή με τον Παναθηναϊκό. Τρίτη αγωνιστική δεν είναι.
1: Ναι, ρε φιλέ. Όμως εδώ μπαίνουν και άλλα πράγματα στη
5: μέση.
1: Αν έβλεπε τον Τζίλο χθες.
5: Τρίτη αγωνιστική μιλάω.
1: Έτρεμε σαν το ψάρι.
5: Τρίτη αγωνιστική μιλάω. Να τον προστατεύσει ο Λανουά, τι να κάνω, ρε φιλέ. Αν τρέμε σαν το ψάρι, να του πει πήγαινε κάτσε και κάνω το βάρ. Να τον βάλει στο οθόνη να κάνει έτσι. Να τρώει πασατέμπο σουβλάκια μέσα ότι θέλει να πούμε και να μην τρέμει.
1: Αλλά δεν θα διαφωνήσετε όμως. Δεν
5: είναι αλλάξει να κάνω. Εγώ τον έβαλα. Δεν τον τιμώρησε πάντως.
1: Για το Λανουά.
5: Τον επιβράβευσε. Δεν τον τιμώρησε γιατί δεν ξέρει.
1: Συμφωνούμε.
5: Με ροκάμα του δώσε. Πήγαινε εκεί και είναι σαν να λέει στον επόμενο τώρα. Ποιο παίζει αύριο φωτιά στο Ολυμπιακόφι. Κάνε και εσύ το ίδιο. Θα πάρει άλλο έναν ορισμό μετά.
1: Δεν ξέρω όμως που διαφωνούμε γιατί για το Λανουά.
5: Διαφωνούμε στην αλλίωση του πρωταθλήματος που υπάρχει. Εγώ δεν διαφωνώ κάπου. Εγώ είμαι πολύ προσεκτικό ότι λέω εγώ αν ήμουν Ολυμπιακό και χθε δεν μου δίνει αυτό το πέναντι του Παναθηναϊκού με το χέρι θα διαμαρτυρόμουν, θα γκρίνιαζα. Από την άλλη, ακούω και την εξήγηση που λένε πολλοί. Είδα έναν φίλου τη τύβισμα εδώ πάνω.
1: Μάλλον σ' άκουσε.
5: Που λέει, σας άκουσα αναλυτικά. Που λέει ότι η μπάλα πήγαινε έξω μετά την απόκριση του τερματοφύλακα. Δεν πάει μπάλα μέσα.
1: Δεν έχει σημασία.
5: Άστο σου λέω, ρε παιδί μου. Σου λέω θα γκρίνιαζα. Ναι. Σου λέω θα γκρίνιαζα. Πιστεύω ότι δηλαδή, ποδοσφαιρικά καθαρά στο μάτς. Άλλωστε δεν υπήρξε καμία αντίδραση. Υπήρξε μια αντίδραση Κηφισιάς. Είδα το λέω, μια χαρά τον είδα στις δηλώσεις. Δεν είπε τίποτα.
1: Τι θες να κάνει, να κλαίει.
5: Άλλο λέω, ρε φίλε, για το αν είναι πέναλτι όχι. Δεν διαμαρτυρήθηκε, αυτό λέω. Βγήκε καμιά ανακοίνωση.
2: Μια φάση για γκολ υπάρχει. Με το δοκάρι υπάρχει μια φάση για γκολ.
5: Επίσης αυτό είναι ένα θέμα που καλό θα ήταν ο κύριος Αλαφούζος. Νομίζω τα πλάνα που παίρνουν είναι από το μετάδοση του Sky.
2: Ναι.
5: Καλό
2: ναι.
5: θα είναι ο κύριος Αλαφούζος να του φωνάξει σήμερα ναι. και να του πει να βάλουν και κάμερες εκεί να έχουν εικόνα για αυτόν τον γκολ. Θέλει κανένα άλλο.
2: Καλό θα είναι.
5: Το δείχνει ούτε η Νόβα που είναι να πάρει.
2: Συνολικά η Λίγκα να φωνάξει να φτιάξει
5: τον γκολ. Δεν τα έχουμε πει αυτά από την αρχή. Σκέψτε να ήταν τώρα αυτό το Derby Union, θα γινόταν.
2: Δεν έπρεπε όμως να το
5: συζητήσουμε. Τώρα αυτό είναι ένα θέμα. Αυτά
1: λέγαμε.
5: Θα σας δω μετά στο replay.
2: Αυτή τη στιγμή που μπήκε το ημιαυτόματο offside και δώσαν κάποια λεφτά οι ίδιες ομάδες, έπρεπε να δώσουν και 2 δραχμές, 2 ευρώ παραπάνω. Η κάθε πλευρά να μπει και τον κολλάκι.
5: Να τα πείτε στον πρόεδρο τη Λίγκα στο επόμενο. Δεν θα τα πείτε.
1: Για να ηρεμήσω την κατάσταση.
2: Όπως και από προηγούμενο πρόεδρο τη Λίγκα. Θα έπρεπε να έχει υποθεί αντίστοιχα.
1: Για να ηρεμήσω την κατάσταση.
5: Είχε υποθεί, αλλά δεν βάλανε τα λεφτά του.
1: Να ηρεμήσω την κατάσταση.
2: Δεν τα βάλε.
1: Βλέπει
2: τι ομάδε δεν τα δίνε.
5: Η Ομοσπονδία το κάλυπτε.
2: Α το Ομοσπονδία.
5: Η Ομοσπονδία για το κύπελο δεν το κάλυπτε.
2: Οι ομάδε πρέπει να
5: το κάλυπτε. Ο τελικό είχε γίνει με κολλάκι τεχνολογία πάντω. Ο τελικό κυπέλο νομίζω και ο περσινό.
0: Όχι, ρε.
5: Ο προπέρσιος του Ολυμπιακού αφήγε goal line technology. Δεν το είχα διαφημίσει κιόλα.
0: Στον Πάουκ δεν είχε.
2: Στον Πάουκ το τελευταίο δεν
5: είχε. Δεν είχε διαμαρτύρει τον Πάουκ για τον goal. Ναι, σωστό.
0: Να σου πω κάτι. Πιστεύει ότι ο Παναθηναϊκός έχει διαφορετική αντιμετώπιση από φέτος στη διαιτησία.
5: Τι έχει.
0: Επειδή κάνουμε μια συνολική κουβέντα.
5: Είναι πολύ μικρό το δείγμα για να έχω τέτοια.
0: Μέχρι στιγμής. So far.
5: Όχι, δεν σου είπα. Νομίζω ότι είναι αποβολές όλες. Αλλά σου είπα το παράπονο μου σου είπα ποιο είναι. Ότι θα πρέπει οι διαιτητές, δηλαδή δεν είναι απαραίτητο ότι πρέπει να σπρώξει τον Παναθηναϊκό. Αν είναι αδικεί κάποιον άλλον, κάνει μια ζημιά. Δηλαδή αυτή είναι ο Ολυμπιακός. Χώρια του Μουντίλα του που είχε με το θέμα του προπονητή και την αλλαγή. Έχει κάθε λόγο να διαμαρτύρει για τη διαιτησία.
0: Ο Παναθηναϊκός είναι καλά με τη διαιτησία. Εγώ αυτό καταλαβαίνω.
5: Ο Παναθηναϊκός
0: είναι μια χαρά.
5: Είναι καλά με τη
0: διαιτησία.
5: Με όλους καλά είναι αυτή ο Παναθηναϊκός. Με την Ομοσπονδία είναι καλά, επένδυσε, πήρε το κύπελλο τα δικαιώματα το κανάλι του Αλαφούζου. Μια χαρά είναι η Ομοσπονδία. Ό,τι θέλει. Για το πρόγραμμα που λέγατε, επειδή σας άκουγα γιατί δεν ακούγα λίγο πίσω.
2: Θα μπορούσε να το πάρει κι άλλο.
5: Για το πρόγραμμα παίζει καταλυτικό ρόλο. Ναι, εννοείται ότι μπορούσε να το πάρει άλλο. Παίζει καταλυτικό. Αν το είχε πάρει βέβαια υπερκάπιτα θα ήταν σκάνδαλο. Τώρα είναι με κανονικό το κείμενο.
2: Σκάνδαλο δεν
5: λοιπόν,
2: θα ήταν.
5: Λοιπόν,
2: δεν ακούστηκε ποτέ κάποια λέξη τέτοιου ελληνικού σκάνδαλο όταν υπερκάπιτα έκανε αυτές τις συμφωνίες που έκανε και πέρσι και φέτος με τις ομάδες της
0: γενικότερα, γύρω-γύρω. Γενικότερα, όταν οι ιδιοκτήτες έχουν κανάλια, είναι προβληματικές όλες οι συμβάσεις. Ισχύει για τον Αλαφούζο, ισχύει για τον Σαββίδη, ισχύει για τον Μαρινάκη, ισχύει για τον Ηλιόπουλο, αν είχε κανάλι. Τελεία και παύλα, είναι όλες τις προβληματικές. Δεν μπορεί το κανάλι
2: σκάνδαλο
0: του Προέδρου του Παναθηναϊκού, του Ολυμπιακού, του ΠΑΟΚ, της ΑΕΚ να μεταδίδει η διοργάνωση στην οποία συμμετέχει η ομάδα. Πρέπει να φαίνεσαι εκεί, σωστό και
1: δικαίωμα. Τα συμβόλαια είναι θέμα.
0: Προφανώς τώρα. Ειδικά τώρα, αν έχουμε τέτοια αντιμετώπιση που ο Ολυμπιακός παίζει στο κύπελο και δεν κάνει δηλώσεις μετά, τι να συζητάμε. Θα γίνει Ολυμπιακός Παναθηναϊκός τώρα.
1: Τάσο,
0: θα γίνει Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Το διανοείσαι να κάτσει μια φάση στην οποία δεν έχει το πλάνο.
1: Αδερφέ μου, τα λεφτά μιλάνε. Το
0: που λέμε.
1: Είμαστε τα
0: λεφτά. Ελεύθερη αγορά.
1: Και το πρόβλημα είναι ότι.
0: Είπα ότι είναι προβληματικό. Δεν είπα ότι είναι αντικανονικό.
1: Είναι μια πραγματικότητα πλέον.
0: Δεν είπα ότι είναι αντικανονικό. Είπα ότι είναι προβληματικό.
2: Επίσης, ποτέ κανείς, τουλάχιστον του λεφτά του Παναθηναϊκού, δεν είπε τη λέξη σκάνδαλο όταν υπερκάπιτα πέρυσι, στην οποία είναι μέτοχος ο κ. Μαρινάκης με τον κ. Βαρδινογιάννη και τα υπόλοιπα με το 20.
6: Η διοκτήτηση επιχειρήσεων του Παναθηναϊκού είναι μέσα.
2: Πιο καλά, εντάξει, ο οποίος δεν έχει καμία σχέση με τον Παναθηναϊκό τώρα. Ο οικογένεια Βαρδινογιάννη και καλώς δεν έχει καμία σχέση με τον Παναθηναϊκό.
1: Πάντως,
2: όταν, μπήκανε, όταν μπήκε και προσέγγισε μέσω της περκάπιτα τις υπόλοιπες ομάδες της Λίγκας για να κάνουν συμφωνίες με τα δύο κανάλια κτλ. Πολιετής, δεν υπόθηκε η λέξη ποτέ από τον Παναθηναϊκό σκάνδαλο. Είναι ελεύθερη αγορά. Το πώς θα κινηθεί ο καθένας, ντριμπλάρει επιχειρηματικά και επενδύει αντίστοιχα. Το κύπελο που λέει ο Διονύσης τώρα το πήρε ο Σκάι. Θα μπορούσε να το είχε πάρει για παράδειγμα το Μέγκα του κ. Μαρινάκη. Δεν ξέρω ποιος, οπωσδήποτε άλλος. Δεν έχει να κάνει με αυτό το κομμάτι. Πάμε παρακάτω.
1: Προχωράμε.
6: Όχι, για το κύπελο νομίζω ότι για τον ορισμό που λες παίζει μεγάλο ρόλο γιατί συνήθως τον πρώτο λόγο δεν έχει το κανάλι να ξέρει. Δηλαδή και ο Ολυμπιακός με το μάτς με το Βόλο περίμενε την τελική εισήγηση του Σκάι γιατί η ώρα θέλει να δείξει το κύπελο με την Ομοσπονδία. Mm-hmm. Που λέμε για το πρόγραμμα, ρε παιδί μου, που λέγατε για τις ώρες και τα λοιπά. Γιατί
0: είσαι διοργανώτρια αρχή, θα του πεις ότι 10 μέρες πριν θέλω το τελικό πρόγραμμα.
6: Ναι, εντάξει, τώρα του Ολυμπιακού με το Βόλο έπεσε κέντα γιατί ήταν το μάτι τη του Champions League. Φίλε, δεν μπορούσε να ρίξει. Είναι Παρασκευή μεσημέρι.
0: Είναι Παρασκευή μεσημέρι και δεν ξέρω τι
6: θα κάνει. Επειδή όμως είναι ένα ελεύθερο κανάλι και μεταδίδει και όλες οι μεγάλες ομάδες φέρνουν και διαφήμιση και τηλεθέαση. Είναι πολύ λογικό το τηλεοπτικό κανάλι να θέλει να το εξαντλήσει και να το πάει σε μια prime time ώρα.
0: Ωραία, εγώ είμαι Πανθηναϊκός. Τι κάνω, πότε έρχομαι.
6: Έλα, εσύ και θα δούμε.
1: Πότε
6: θα
1: πάμε τώρα με τα εισιτήρια και μετά.
2: Έλα, Τρίτη.
1: Και με τα ξενοδοχεία. Λοιπόν,
6: εσύ τι ξενοδοχεία στην Τρίπολη έλεγε πριν.
1: Πού να βρουν.
6: Ποιο έχει ξενοδοχεία στην Τρίπολη να μείνει. Όλοι παρά έξω μένουν. Στο Λεβίδι πάνε.
1: Όχι, όχι.
6: Στου κάψια πηγαίνανε.
0: Εγώ για τώρα δεν βρήκα.
1: Υπάρχουν δύο-τρία.
6: Ο Ολυμπιακό
0: εγώ για αύριο το βράδυ δεν βρήκα. Για αύριο το βράδυ. Είναι η
2: Είναι
0: όλα γεμάτα.
6: Νομίζω.
2: Είναι η ΔΕΦ, Τάσο, γι' αυτό.
0: Είναι η ΔΕΦ.
6: Και την προηγούμενη φορά, σωστά, είπε ο Ολυμπιακό.
1: Πρέπει να πει κάτι λαμπρέζικο.
6: Είχε μείνει στου Αγίου Θεοδόρου Ολυμπιακό. Τι είναι στου Αγίου Θεοδόρου Ολυμπιακό.
1: Το ξέρω, ρε. Αυτό του έλεγα ότι μένουν στην Κόρινθο κάποιοι και τέτοια. Αυτό δεν είναι κανονικό τώρα. Αλλά αν του δώσει όμω χρόνο μπροστά, ο Άρη τρία χρόνια στην Τρίπολη μένει. Φέτο δεν κατάφερε.
6: Αυτό το ξενοδοχείο στην πλατεία προχωράει στην Τρίπολη.
1: Προχωράει.
6: Και πηγαίνουμε να μένουμε.
1: Έχει να φέρουμε πολύ ακριβό και το
6: ξέρετε.
1: Αλλά για μας, κάτσε για μας.
6: Ρε φίλε, φύγω τώρα από την παρέα. Πάω φύγω, μα την παρέα. Πάω φύγω, πάω φύγω. Όχι ρε φίλε, όχι ρε φίλε.
0: Ούτε εκεί.
6: Θα μου πει ο Πακόπουλος αυτή την κουβέντα.
0: Ούτε εκεί.
6: Ο Πακόπουλος αυτή την κουβέντα εμένα. Ο Πακόπουλος θα πω στην Τρίπολη μέσα και θα πω είμαι φίλος του Πακόπουλου, ήρθα εδώ να ανοίξουν να λένε παίρνω αγόρι μου, αδερφέ μου κτλ. Όλα. Και να μου πεις θα είναι πολύ ακριβό. Στην Τρίπολη. Απέναντι τον κολοκοτρόνη θα βλέπω.
0: Απέναντι τον Τζιριμπή.
6: Θα δω τον Τζιριμπή, το φίλο του Παπαγιανάκη από εκεί. Θα μου πάμε πίσω, θα με δει κανεί. Θα με κυνηγάνε από αυτήν
0: την εποχή. Δεν υπάρχει ούτε στρώμα.
6: Άμα πάω από την πίσω μεριά, θα με κυνηγάνε.
2: Εσύ φταίει καλά. Όλα αυτά,
6: τι είπε ο άνθρωπο, να πα την τέλο. Ακριβό είπε. Κάνε μια κάρτα. Δεν μπορούμε μια ανοιχτό να πηγαίνουμε. Λέμε Βασίλη, θέλω κάτι από παρασύρι βράδυ. Θα πάμε εμεί τρίπολη μια βράδυ.
1: Τι είμαι εγώ, ρε.
6: Δήμαρχο θα σε βγάλουμε. Τι δήμαρχο, άστο τώρα.
1: Έχει δήμαρχο υπόλοιπο.
6: Έχουμε πρώτα Βλάση και μετά για εσύ σε μια πενταοχτά αιτία.
1: Για τους φίλους που ανησυχούν. Έχω πάρει μισή ώρα ακόμα για YouTube. Εντάξει.
6: Τι μισή ώρα.
1: Εκπομπή.
6: Έχω κούρεμα εγώ.
1: Έχει κούρεμα. Δεν θα πας.
6: Αφού δεν ανοίξω το διάλογο, για ανοίξω θα πέσει το
1: έσχο. Καλά, μου έχει καταστρέψει την εκπομπή. Θα μείνει μισή ώρα ακόμα μετά. Έτσι κι αλλιώς. Λοιπόν, μισή ώρα ακόμα.
2: Αφού
1: κλείσουμε στο Action, μένουμε στο YouTube. Να
2: μπει ο επόμενος, φες και πας μετά εσύ.
0: Αποστολή Ολυμπιακός.
1: Ευχαριστώ τους συναδέλφους για την άμεση ανταπόκριση.
6: Τι ο Μπέιλι μέσα αυτό.
1: Περίμενε.
6: Μια πινελιά είπα να δώσω.
1: Μην μιλά άλλο.
6: Είπα να δώσω μια πινελιά για την αποστολή Νομπέλ μέσα στην αποστολή του Ολυμπιακού για αύριο.
2: Εντάξει, έχει δίκιο τώρα. Είναι πρωταζιακό σοβαρό.
6: Τα άλλα μετά. Αυτό πήγα να δώσω
2: πινελιά. Είναι σοβαρό, εντάξει, έχει δίκιο τώρα.
0: Είναι διαδραστικά, πάμε.
2: Μιλάω, εντάξει.
0: Στον Ταγκλέ, μην κλέσει, έλα πάμε.
1: Έχει δίκιο, εγώ φταίω.
5: Πάμε κανένα εικάρι.
1: Σε διακόψα, συνεχίζει.
5: Α πούμε, τι χνάει, τον κυνηγά εδώ. Πρώτα πήγαινε στην Τρίπολη, πε μου το αστέρα.
1: Κάτσε να απαντήσω κάτι, ρε, περίμενε. Για την όπα που είπε ένα φίλο προηγουμένω, οι συμβάσει που τρέχουν αγοράζονται μαζί με όλα τα υπόλοιπα από τον νέο ιδιοκτήτη. Άρα η Ευρωλίγκα.
2: Όποιο είναι αυτό.
1: Μπράβο. Άρα η Ευρωλίγκα παραμένει στο κανάλι μέχρι να ολοκληρωθεί το συμβόλαιο.
2: Το συμβόλαιο που τρέχει με το κανάλι όσο έχει. Εφόσον φτάσουμε σε ένα τελικό στάδιο πάνω σε αυτό, ρε παιδιά.
1: Τώρα σωστά.
2: Δεν μιλάμε για κάτι δεδομένο αυτή τη στιγμή. Λέμε όμως ότι υπάρχει, σε πρώτη φάση πληροφόρηση, αυτό λένε ότι υπάρχει σε εξέλιξη διαπραγμάτευση για την εξαγορά της Νόβα. Mm-hmm. Θα δούμε.
1: Ναι.
2: Πολλά μπορεί να γίνουν.
1: Όμορφα. Πιο κάτω.
2: Συνεχίζω στο αγωνιστικό για να το τελειώσουμε. Είδαμε λοιπόν δεύτερο ημίχρονο τον Παναθηναϊκό, ο οποίος φτάνουμε στο φάση του 74, δέχεται αυτό το εύκολο γκολ από λάθος ατομικό. Φαντρόγγελεν δεν έχει συνηθίσει να κάνει τέτοια λάθη. Όλη η άμυνα γενικά αντέδρασε πολύ άσχημα σε μια ομάδα που εκείνη την ώρα ήταν στους 10 παίκτες, αλλά εξακολουθούσε να είναι γενναία στην προσέγγιση της στο παιχνίδι. Και έρχομαι σε αυτό που είναι νωρίτερα ο Βασίλης Ομυρότσος από την μαγευτική Ρόδο. Άλλες χρονιές θα έπινε θάλασσα. Παναθηναϊκός. Έχουμε δει μάτς, μπορώ να θυμηθώ, με τη Λαμία στη Λεωφόρο, με τον Αστέρα στη Λεωφόρο, με πολλούς στη Λεωφόρο, όπου μόλις σοφάριζε ο αντίπαλος, εκεί στο 70 φεύγα, σβήνα τα φώτα, κακή ώρα σαν και εμάς, όπως συνέβη νωρίτερα.
1: Δύο φορές.
2: Εδώ έχουμε να κάνουμε πλέον με ένα ρόστερ και μια ομάδα η οποία έχει πολύ μεγαλύτερη προσωπικότητα, πολύ μεγαλύτερη ποιότητα και παίκτες οι οποίοι μπορούν να πάρουν πράγματα και την ομάδα στις πλάτες τους. Εγώ στέκομαι πάρα πολύ στον Ταμπόρτα, γιατί είναι ένα παιδί το οποίο πέρασε διάφορες φάσεις, τις έχουμε συζητήσει. Η παρουσία του στην Ελλάδα είναι σχεδόν αντίστοιχη με τον χρόνο ζωής της εκπομπής μας. Οπότε το θέμα Ταμπόρτα το έχουμε πιάσει από την πρώτη μέρα που ήρθε. Μένα μου κάνει τρομερά θετική εντύπωση, πέρα από αυτό που λέγαμε το Βασίλειο, ότι έχει φτιάξει το κορμί του, ότι έχει δουλέψει πάρα πολύ και το mindset του Ταμπόρτα. Ο απίθαρχος τακτικά, δεν μπορώ να προσαρμοστώ στο αγωνιστικό πλάνο του προπονητή, αυτή τη στιγμή, και το λέει ο ίδιος ο Νίστρου, έχει σημασία να το λέω εγώ, εσωτερικά λέει στην ομάδα, μαζί με τον Καλάμπρια είναι οι πρώτοι παίκτες που έχουν απορροφήσει τον game plan του Νίστρου. Όλο αυτό το εσωτερικό τρίκ που κάνει με τον Ταμπόρτα να μπαίνει προς τα μέσα του, έχει βρει ένα ρόλο που ταιριάζει απόλυτα στα αγωνιστικά χαρακτηριστικά του, μακιγιάρει σημαντικά τις όποιες αδυναμίες του και τον κάνει πολύ σημαντικό. Γιατί είναι παντού. Δημιουργεί, σκοράρει, πατάει περιοχή, βγάζει assist, έχει ήδη 3 γκολ, 2 assist, ένα χαμένο πέναλτι. Πολύ επιδραστική παρουσία σε πολλά μάτς.
1: Μετατρέπεται σε παίκτη κλειδί με τη δουλειά του, όπως λες, αλλά για μένα και λόγω του προπονητή, ο τρόπος με τον οποίο τον δουλεύει.
2: Και ναι, ακριβώς. Έχει βρει ένα ρόλο και του βγάζει ό,τι καλύτερο μπορεί να του δώσει και είναι ώρα μέσα στο γήπεδο. Με αυτό το internal winger, τώρα με δίρετε, έτσι λέγεται. Εσωτερικό εξτρέμο, ο οποίο συγκλίνει προς τα μέσα και γίνεται
1: εξωτερικό. Μια χαρά το είπες.
2: Δεν το λέω για εσάς, για το chat το λέω. Γιατί...
1: Όχι, υπάρχει και στο εξωτερικό αυτό ο όρο και τον ακούμε και συχνά σε εκπομπές. Αρκετοί φαντάζομαι βλέπουν
2: το. Είναι εκπομπές. Πολύ σημαντικό ότι ο Αντίνο αρχίζει το παιδί και ξεκλειδώνει. Και για μένα πολύ βασικό δύο πράγματα. Πολύ βασικά είναι δύο πράγματα. Ένα, ο Παναθηναϊκός έχει πληρώσει ένα σημαντικό ποσό, 4,2 εκατομμύρια ευρώ. Αλλά έχει πάρει ένα πολύ ωραίο λαχείο που λέγεται Kings Kagwa. Mm-hmm. Το παιδί αυτό ήρθε, μπήκε για την προσαρμογή που μιλάγαμε. Ήρθε, μπήκε, σου λέει: τον έχω 3 χρόνια αυτό, νομίζεις. Παίζει στην ομάδα 3 χρόνια. Κάνει πάρα πολλά πράγματα
1: μέσα στο γήπεδο. Ποιοτική και καλή μεταγραφή.
2: Και πολύ βασικό ότι έχει ελευθερώσει η παρουσία του και έχει αλλάξει λίγο και τον τρόπο που προσεγγίζει το παιχνίδι ο Καμαρά. Ο Καμαρά είναι άλλο παίκτη με τον Κάγκου από την ώρα που μπήκε δίπλα του. Mm-hmm. Από το ματ στη Λιβαδιά που έχουν κάνει τώρα 3-4 ματ μαζί και θα τον έχει πλέον και στην Ευρώπη. Είναι άλλο παίκτη και ο Καμαρά έχει ανέβει 150% με τον Κάγκουα δίπλα του. Mm-hmm. Κοιτάς τον μπάσκετ.
1: Για μια κουβέντα για το φίλο. Μιλάει και για αγωνιστικά. Η εκπομπή 2 ώρες μετά. Έχεις δίκιο, βιαστήκαμε λίγο. Πάμε.
2: Κοιτάς τον μπάσκετ επίσης και βλέπεις. Δεν βλέπεις εμένα και σε ποια απελπισία. Βλέπεις παίκτη, δηλαδή τώρα. Εντάξει, σε λίγο Ουναή, νομίζω το μάτσο με τον Πανδιόλικο και μετά θα το βλέπουμε βασικό. Ή τέλος πάντων σε πολύ πιο βασικό ρόλο, γιατί θέλει και αυτός αντίστοιχα λίγο χρόνο mm-hmm. στην προετοιμασία του. Έχει επιλογές, έχει ποιότητα. Ακόμα και ο Ραστόντερ είπε κάτι χθες ο Νίστρου που αυτό είναι ένα τα κλειδιά έως τώρα στον Παναθηναϊκό. Δεν ξέρω πώς θα βγει η σεζόν. Ο Παναθηναϊκός τι πρόβλημα είχε πολύ βασικό τα προηγούμενα χρόνια. Δεν τιμάτωνε. Δεν τιμάτωνε, αδερφέ. Όταν είσαι μια ομάδα η οποία θα βάλει 40 γκολ σε 32 μάτς 40 κάτι γκολ, έχεις θέμα.
1: Κάποια στιγμή μου έλεγε 11-11 μάτς, κάτι τέτοιο, 11-10 μάτς.
2: Και τώρα μην πάμε στα play-off που ήταν κατάθλιψη αυτό που είδαμε πέρσι.
1: Σωστό.
2: Είναι μια ομάδα η οποία σκοράρει φέτος. Και το θέμα αυτό που είπε και ο Δανός. Σκοράρει, υπάρχουν πολλοί παίκτες να σκοράρουν. Ακόμα και ο Ραστόντερ, ο οποίος είναι ο τέταρτος φλογός αμάξης αυτή τη στιγμή στους φορ, μπήκε χτες και το ποιοτικό του 15 λεπτό το έδωσε. Έβαλε και ένα ωραίο τελείωμα. Αυτός θα είναι ο Ραστόντερ μέχρι να μπορέσει να, με τη δουλειά του να διεκδικήσει κάτι περισσότερο.
1: Ναι.
2: Βλέπεις ότι υπάρχει μια ομάδα η οποία και ξεδιπλώνει. Γι' αυτό εγώ ήμουν πάρα πολύ προσεκτικός και υπομονετικός. Και ούτε τώρα πετάμε στα σύννεφα. Δηλαδή δεν έχει γίνει καμιά κατάκτηση. Είναι ο Παναθηναϊκός με τρεις νίκες. Οκ. Okay. Σεζόν έχει ακόμα καν και καν. Αλλά τουλάχιστον επειδή μπορούσα να διαβάσουμε λίγο καλύτερα κάποια πράγματα μετά την προετοιμασία. Η ομάδα ήθελε χρόνο να λυθεί. Ήταν δύσκολο το καλοκαίρι της. Ήταν πολύ πιεστικό αυτό που είχαν εδώ. Στο πρέπει να περάσω τρεις γύρους. Δεν πάνε να είναι με ομάδες που θεωρείται ότι είναι του πεταματού. Καμία δεν είναι του πεταματού. Και η πίεση είναι πολλαπλάσια.
1: Απελευθερώθηκε λίγο.
2: Σε πολύ μεγάλο βαθμό. Και επίσης αρχίζει και αγωνιστικά και τα κορμιά να λύνονται. Γιατί ξαναλέω, ο τύπος αυτός δεν έχει κάνει προετοιμασία δίμηνη, έχει κάνει προετοιμασία σεζόν.
1: Και τρέφονται λες από τις νίκες και βελτιώνεται η ψυχολογία.
2: Σίγουρα.
1: Και χτίζουν αυτοπεποίθηση.
2: Σίγουρα.
1: Το καταλαβαίνω. Πάμε λίγο παρακάτω. Εγώ σου είπα στο ξεκίνημα της κουβέντας μου, γιατί μιλήσαμε και στην αρχή λίγο αγωνιστικά με τον Κώστα και τον Βασίλη, ότι εμένα μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η ποιότητα που υπάρχει συσσωρευμένη όταν μπαίνει μέσα και ο Ναή και όταν θα μπει κανονικά στην ομάδα. Όπως βεβαίως και ο Λούζα. Τον βάζω και αυτόν στην εξίσωση, γιατί είναι ένας παίκτης που εμένα τέτοιοι μου αρέσουν. Είναι box to box, αλλά μπορεί να πατήσει και περιοχή και να δημιουργήσει θέματα. Αδερφέ, μην το στέλνεις 100 φορές το ίδιο μήνυμα. Έχω βγάλει τα συμπεράσματά μου, έχω διαβάσει αυτά που λες και το έχω αναλύσει όσο καλύτερα μπορούσα. Αν έχεις άλλη γνώμη, μην το στέλνεις το μήνυμα άλλο. Δεν χρειάζεται. Μέσω IFAB έχω κινηθεί κι εγώ και σου έχω δείξει και φωτογραφία και όλα. Από εκεί και πέρα, σου εξηγήσαμε τον κανονισμό. Δεν χρειάζεται άλλη κουβέντα για αυτό το κομμάτι. Βγάλει τα δικά σου συμπεράσματα όπως το βγάζει ο καθένας. Προχωράω. Για Παναθηναϊκό πάντα. Τώρα όμως, ξέρεις, μέχρι το τέλος σεζόν, ένα μικρό πρέπει μπαίνει. Το έχεις βάλει και εσύ. Ότι ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό να είναι.
2: Το τέλος διακοπή θες να πεις.
1: Τι είπα εγώ.
2: Το τέλος σεζόν είπες. Αλλά ναι. Προφανώς εννοήσουμε στο break τον
1: εαυτό. Το τέλος σεζόν για τον Μυρότσο, γιατί μετά φεύγει.
2: Μετά ξεκινάει η σεζόν ο Μυρότσο μετά.
1: Σωστά. Η πεντάδα αγώνων, λοιπόν, με λίγα λόγια, για να κάνει το απόλυτο Παναθηναϊκός. Είναι ένα μικρό πρέπει αυτό.
2: Σαφέστατα είναι πρέπει. Δεν το συζητάμε. Παιδιά, το πρόγραμμα από μόνο του μιλάει. Δεν χρειάζεται να ανακαλύπτουμε κάποια μερική. Είναι καλά. Πρέπει να συνεχίσει τώρα με νίκες. Νομίζω ότι και με τον Πανετολικό θα δούμε λίγο ένα φρεσκαρισματάκι στην εντεκάδα και θα γίνει και το rotation μετά στο κύπελο με την Καλυθέα. Με την Καλυθέλο, την Κηφισιά. Ούτως ή άλλως πρέπει να μπουν και οι μικροί μέσα.
1: Δείξτε μας όσο μιλάει ο Κώστας στα επόμενα.
2: Και ο Κάτρης και ο Λογικά και ο Κοντούρης και ίσως κάποια από τα άλλα παιδιά. Ενδεχομένως και ο Μπινιάρης θα δούμε. Και είναι ένα σημαντικό κλειδί. Καλό για τον Παναθηναϊκό ότι γίνεται στη Νίκαια. Και θα γίνει κάπως εκτός δεκανοπεδίου το μάτς αυτό με την Καλαμάτα. Αν καταφέρει να συνεχίσει και να κλείσει αυτό το πρώτο κύκλο με νίκες, έχουμε ένα μεγάλο διάστημα μετά να συζητάμε ό,τι θέλετε για 20 μέρες με τον Μυρότσο να κάνει τον ταξιδιώτη της Ευρώπης. Γιατί ακολουθεί ένα πολύ πολύ μεγάλο τεστ για όλους με τον Ολυμπιακό, με τον νέο προπονητή του, με όποιους δουλέψει, γιατί θα δουλέψουν πολλοί παίκτες, όπως είπε και ο Δονίσης χτες. Σε αυτή τη διάστημα διακοπής, πάμε σε ένα ντέρμπι πολύ δυνατό και διαφορετικό 10 Οκτωβρίου μετά στο Φάληρο. Εγώ χαίρομαι και το είπα και προχτές νομίζω, ότι έχω για Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή ένα τύπο που είναι στον πάγκο του, ο οποίος είναι δίκαιος στα δικά μου μάτια πάρα πολύ, με όλους, και δεν έχει καταλάβει ακριβώς που έχει έρθει, τι κάνει, τι διεκδικεί, πώς πρέπει να δουλέψει, πώς πρέπει να προετοιμαστεί, είτε παίζει ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ, με την ΑΕΚ, τον Ολυμπιακό, είτε με την Κηφισιά, χωρίς να θέλω να υποτιμήσω. Και κυρίως δεν αρχίζει να σου λέει θα κάνουμε εκείνο, θα κάνουμε τ' άλλο. Κοιτάει κάθε μάτς. Τώρα αυτό με τον Πανετολικό είναι κάτι διαφορετικό. Είναι ακόμα ένα βήμα. Και έτσι θα πάει. Και αυτό το έχει μεταφέρει και σε όλη την ομάδα. Δεν θέλω να ακούω, λέει, τρελά πράγματα. Θέλω να κοιτάμε αυτό που σας λέω κάθε φορά για κάθε παιχνίδι.
1: Με το παρεάκι της Ρόδου μιλήσαμε, με τον Τσάλτα συγκεκριμένα, πριν από λίγο. Δεν υπάρχει λόγος να πούμε κάτι άλλο για την είδηση που μου γράφεις, φίλε, γιατί είναι κάτι το οποίο έχει συμβεί εδώ και καιρό. Οπότε το αφήνουμε προς το παρόν και το κουβεντιάζεται και στο pre-game σήμερα 7 και 4 που υπάρχει, αν υπάρχει λόγος. Στην μπασκετική εκπομπή εννοώ, πριν από το παιχνίδι που θα δείξουμε Παναθηναϊκό ΣΑΕΚ, είπαμε σε 8 η ώρα. Εντάξει. Οπότε τα λέτε εκεί πάλι. Ναι. Κοίτα, το χρόνο που θα κατανείμω είναι δική μου δουλειά. Μανόλο μου, αδερφέ μου, ή Μανόλ θα σε λέω σε ένα Μανόλο που μου στέλνει το μήνυμα.
2: Ξέρεις όμως μου θυμίζει, ρε φίλε.
1: Ποιος, ο Μανόλ.
2: Αφιταραντεύτηκα πολλές μέρες. Αλλά νομίζω ότι. Ο οποίος, για να ξεκαθαρίσω λίγο, επειδή δεν μπορούσα να μιλήσω χθες πάνω σε αυτό, είναι ένας πάρα πολύ καλός προπονητής. Ο Ολυμπιακός έχει δίκιο. Ο πρόεδρος του έχει πάρει μέσα στους τρεις καλύτερους προπονητές θα μπορούσε αυτή τη στιγμή διαθέσιμο να βρει την πιάτσα. Ναι. Και να βρει την πιάτσα διαθέσιμη.
0: Αυτή τη στιγμή διαθέσιμη.
2: Αυτή τη στιγμή το συζητά. Ένας πάρα πολύ καλός προπονητής. Απλά, παιδιά, έχει έρθει σε δύσκολη φάση, σε δύσκολο μαγαζί. Ευχαριστώ πάρα πολύ, δεν ανακάλυψα τίποτα. Ο τύπος αυτός, ο Ιμανόλ, ο οποίος κάποια στιγμή τον είχε τάξει ο Παναθηναϊκός, πιο. Είναι ίδιος ο Γκαγκαλούδης με άσπρο μαλλί.
1: Μοιάζει. Μοιάζει.
2: Μου κάνει ήρεμα. Μόλις τον είδα, λέω Γκαγκαλούδης, ο Γιάννης, ήταν και συμμαχτής μου κάποτε.
1: Λοιπόν, Κώστα Γουλή, πες να τελειώνουμε, λέει στον donation ο φίλος. Πάω φέτος, πάει για double ή να κρατήσουμε τα λεφτά για ψυχολόγο μέχρι το Μάιο. Συνεχίστε έτσι, μάγκες. Λέει ο Μίτσος με τριφύλια πολλά.
2: Θα πάει για ό,τι πιστεύεις, αδερφέ. Ό,τι πιστεύει η ψυχή σου, γι' αυτό θα πάει.
1: Mm-hmm. Άρα να ονειρεύεσαι, σου λέει, χωρίς να στενοχωριέσαι μέχρι τότε. Μοιάζει και με αυτό που γράφετε, εντάξει, με ηθοποιό, μοιάζει με πολλούς. Θα το δούμε τώρα σε λίγο, ο Ρεβέλες, τι έχει να μας πει, με ποιον μοιάζει μετά την πρώτη συνάντηση και τι υπόθηκε εκεί. Κωστάρα, δεν έχω κάτι άλλο φοβερό εγώ. Αν έχεις κάτι να μου πεις για μεταγραφή, ίσως αυτή που αναφέρεις.
2: Εγώ το μόνο που έχω να προσθέσω και να σας αφήσω, καταρχήν αγωνιστικά τώρα δεν μπορώ να σου πω για δεκάδα και μεθαύριο, γιατί δεν θα έχουμε και εικόνα σήμερα, γιατί θα τους κάνουν αποφόρτιση όσοι παίξανε. Βλέπω πάντως να κάνει κάποιες αλλαγές. Δεν μπορεί να είναι παρά είναι πλούσιο το ρόστερ για να παίζει σε 3-4 μάτς η ίδια δεκάδα. Βλέπω αλλαγές, βλέπω φρεσκαρίσματα. Για μεταγραφή, ο Παναθηναϊκός μέχρι χθες αυτό που ξέρω ότι μιλούσε για παίχτη αριστεροπόδαρο στόπερ, παίζει και αριστερό μπακ. Όχι μεγάλο σε ηλικία, για δανεισμό με οψιόν. Μέχρι αύριο το βράδυ υπάρχει μια πιθανότητα να έχουμε κάποια εξέλιξη. Okay. Αν δεν προχωρήσει μέχρι αύριο το βράδυ. Την Κυριακή που θα ξαναμιλήσουμε και θα έχουμε την εκπομπή μας, θα σου πω ότι παιδιά δεν θα πάρει ο Παναθηναϊκός παίχτη. Μέχρι την εκπομπή μας θα έχουμε ξεκάθαρη εικόνα στο παίρνει ή δεν παίρνει παίχτη.
1: Γιατί όχι Δευτέρα ή Τρίτη που είναι μέχρι 15 του μήνα.
2: Γιατί νομίζω ότι κάτι περιμένω κάτι συγκεκριμένο τώρα.
1: Οκ, okay, ωραία. Όμορφα.
2: Οπότε μέσα από το Κύριακο θα γνωρίζουμε.
1: Σχολιάζει και τα υπόλοιπα ότι κουβεντιάζουμε τώρα, εννοείται. Και κάτι άλλο είχα βρει ένα ωραίο εδώ μήνυμα που ήθελα να διαβάσω, αλλά. Ναι. Ένα μυαλό χειμώνα καλοκαίρι, δεν το βρίσκω τώρα, δεν πειράζει. Πάντως για το φίλο που λέει για ένα λεπτό για ΑΕΚ είναι αρκετό, βιάστηκες πάλι ή μάλλον δεν μας άκουσες νωρίτερα. Πήρα μισή ώρα παράταση για να ακούσουμε ΑΕΚ πολύ περισσότερο και Ολυμπιακό. Πάμε κύριε συνάδελφε.
0: Εγώ.
1: Κύριε συνοδοιπόρε. Okay.
0: Ναι.
1: Τι βλέπεις τώρα Τρίπολη.
0: Να συνεχίσω τα μεταγραφικά κι εγώ. Φινίτο λα μουζικα.
1: Τέλος.
0: Μεταγραφές τέλος στην ΑΕΚ.
1: Okay.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση αυτό που γνώριζα από το ρεπορτάζ, το αποκλείω δηλαδή, να κινηθεί για ποδοσφαιριστή μέχρι 15 Σεπτέμβρη. Για την Ελλάδα ή μετέπειτα για τους ελεύθερους, νομίζω είναι μέχρι 31.
2: Μέχρι 29.
0: Μέχρι 29.
2: Δύο εβδομάδες μετά.
0: Δηλαδή το γεμάτο τον Σεπτέμβρη, η ΑΕΚ δεν πρόκειται να ασχοληθεί. Mm-hmm. Αυτό γνωρίζω από το ρεπορτάζ το οποίο το μετέφερα και χθες προς το τέλος της εκπομπής. Αυτό σημαίνει ότι με το υπάρχον ρόστερ η ΑΕΚ θα κινηθεί εγχώρια. Για την Ευρώπη υπάρχει λίστα, τα έχουμε πει, τα έχουμε αναλύσει πολλές φορές. Οπότε δεν έχουμε να περιμένουμε κάτι περισσότερο σε αυτό το κομμάτι. Ένα κομμάτι το οποίο έχει. Πάρει την ευθύνη ξεκάθαρα στο σχεδιασμό Ριμπάλτα Νίκολιτς. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Αυτοί αποφασίζουν, αυτοί σχεδιάζουν, αυτοί επιλέγουν τους παίκτες. Δεν υπάρχει κάτι άλλο να σκέφτεστε ή να αναλύετε στο μυαλό σας.
1: Πες άλλη μία για τη εισιτήρια. Γιατί πάλι ρωτάνε.
0: Ναι. Η ΑΕΚ έχει πάρει το πέταλο στην Τρίπολη, αυτά τα 1600 εισιτήρια. Τώρα η διάθεσή τους δεν νομίζω ότι θα βγει ανακοίνωση από την ΑΕΚ. Πάει σε οργανωμένους από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Ποιος θα πρώτο πάρει, φίλε,
0: είναι, είναι πάρα πολύ λίγα τα εισιτήρια. Είναι για τα κλαμπ στην Πελοπόννησο που περιμένουν και αυτή την ΑΕΚ μια φορά το χρόνο για να πάνε τη δούνε.
1: Και μου στέλνουν και εμένα να ξέρεις πάρα πολλοί φίλοι και ΑΕΚτζίδες και άνθρωποι που είναι και από Τρίπολη. Ναι. Που εκεί είναι πολύ λίγα. Έχεις το δικαίωμα.
0: Πέρυσι αντίστοιχα, ναι. Που ήταν δύσκολο να βρεις πάλι εισιτήριο, ήταν 4.000 και.
1: Ναι. Τώρα πώς να, πώς, για πώς να φτάσουν αυτό τώρα.
2: Ναι.
0: Δεν θα ανοίξει άλλη θύρα για την ΑΕΚ. Δεν υπάρχει.
2: Μόνο για φέτος.
1: Να το ξεκαθαρίσουμε. Και με το Βεβελέδο, να μην νομίζω ότι είναι κάτι δηλαδή, που γίνεται έτσι εγκρυπτό και αυτά. Και με τον Ολυμπιακό αυτό έγινε.
2: Και με
1: όλους θα πήρανε και ό,τι πήρανε γύρω-γύρω.
0: Εφόσον έτσι. Είναι για όλη τη χρονιά.
1: Το καλά, και Βεβελέ.
2: Με όλους το ίδιο θα γίνει.
0: Δεν θα ανοίξει άλλη θύρα για τους φίλους της ΑΕΚ. Ό,τι αποσπούντα πάρουν τώρα σε επίσημα και τέτοια δεν ξέρω πώς μπορεί να γίνει αυτό. Και μια και πήγαμε στο παιχνίδι της Κυριακής. Υπήρχε αυτή η ανησυχία, σας είχα πει, επειδή προς το τέλος του αγώνα με την ΛΑΣΚ ζήτησε αλλαγή, ο Μάγερ είχε πέσει κάτω. Mm-hmm. και υπήρχε μια ανησυχία για την κατάστασή του. Είναι όλα κομπλέ, δεν έχει κάτι ο Κροάτης. Κανονικά προπονείται στα Σπάτα και χθες και σήμερα. Χθες κάνανε αποφόρτιση οι ποδοσφαιριστές που έπαιξαν με τους Αυστριακούς, γιατί την Τετάρτη υπήρχε ρεπό. Κανονικά προπονείται ο Κροάτης, οπότε θα είναι διαθέσιμος για το πολύ κρίσιμο παιχνίδι της ΑΕΚ στην
1: Τρίπολη.
0: Θα μείνει
1: η ΑΕΚ μέσα στην Τρίπολη, θα μείνει, γιατί μου το είπες πριν, αλλά δεν, ή δεν μου το είπες.
0: Δεν σου το είπα.
1: Ξέρεις, έχεις εικόνα. Γιατί συνήθως όταν μένει εκεί στην πλατεία που μένει, πηγαίνει ο κόσμος και την αποθεώνει. Όταν μένει εκτός Τρίπολης, πηγαίνει και το. Αν το δεις μέχρι τέλος της εκπομπής, μας το λες.
0: Είναι όλοι διαθέσιμοι και ο Μάγερ που είπαμε, το μοναδικό πρόβλημα είναι ο 300 που θα επανέλθει μετά την διακοπή με το σοβαρό κάταγμα στον καρπό. Για τα κομμάτια της ενδεκάδας, παρότι δεν έχει δείξει κάτι ο Μάρκο Νίκολης μέχρι

0: ή οτιδήποτε, αλλά έχει κάνει τρομερή εμφάνιση ο Λάζαρος Ρότα.
1: Δεν το χάσαμε το super chat, φίλε. Το λέω αμέσως τώρα. Αναβάθμισε τα στόπερ του ο Αστέρας, θεωρώ, φέτος. Θα φανεί βέβαια στη διάρκεια της σεζόν. Τριανταφυλόπουλος, εκτιμήθηκε η προσφορά του, είναι στη δεύτερη ομάδα φέτος ο Κώστας. Οπότε παραμένει εκεί.
0: Αριστερά με Πίλιο. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή είναι ο πιο έτοιμος και φορμαρισμένος αριστερός μπακ της ΑΕΚ. Και έχει ρίξει πάρα πολύ δουλειά και μπράβο του που έχει φτάσει σε αυτό το επίπεδο. Εγώ θα πω ότι να βελτιώσει περισσότερο το επιθετικό του κομμάτι, τις ενέργειές του στο επιθετικό τρίτο όταν φέρνει την μπάλα στην περιοχή. Αυτό να βελτιώσει και νομίζω θα πάει πάρα πολύ καλά. Θα πάει ακόμα καλύτερα. Πάει ήδη πάρα πολύ καλά. Στα στόπερ, Μουκουντήρ Έλβας. Τα στόπερ αυτά δεν αλλάζουν αν δεν υπάρχει κάποια αναγκαστική απουσία και πολύ σωστά. Είναι ένα δίδυμο το οποίο έχει βρει χημεία, ρυθμό και από πέρσι το καλοκαίρι δουλεύουν μαζί και προχωρούν σε όλα τα παιχνίδια σε Ελλάδα και Ευρώπη. Στα χαφ υπήρχε η σκέψη για τον Γκάρινεν. Δεν δίνω πολλές πιθανότητες. Νομίζω ότι θα πάμε σε Βιτάλης Μαρίν και αυτοί έχουν βρει ρυθμό. Σιγά σιγά μαθαίνει ο ένας στο παιχνίδι του άλλου. Ο Μαρίν στην κατάσταση που βρίσκεται, πώς να το βγάλει από την δεκάδα. Θα το επαναλάβω, είναι ο Πινέδα του 2026 για την ΑΕΚ, στον τρόπο που αγωνίζεται και στο πώς γύρω του δομούνται τα πάντα στην λειτουργία της ΑΕΚ. Πολύ σημαντικό εργαλείο εκεί ο Βιτάλης. Στην επίθεση δεξιά ο Μάγερ νομίζω ότι έχει πάρει τη θέση σπίτι του. Αριστερά ο Κοϊτά είναι σε καλό momentum και αυτός για να συνεχίσει να είναι βασικός όπως και στο μάτς με τη ΛΑΣ. Και στην επίθεση Γιώβιτς και Βάργκας σκοράρουν. Και όσο σκοράρουν στην Ελλάδα, δύσκολα θα αλλάζει αυτό το δίδυμο σε αυτά τα παιχνίδια. Mm-hmm. Και περιμένουμε πάρα πολλά στην ΑΕΚ στις ευκαιρίες που θα δημιουργηθούν να βρουν εύκολα τον γκολ από αυτούς τους δύο. Και κυρίως το πρώτο ημίχρονο, εκεί που η ΑΕΚ συχνά βρίσκει ευκαιρίες να σκοράρει το τελευταίο διάστημα. Μέχρι στιγμής η ΑΕΚ εκτός έδρας μακριά από την Φιλαδέλφια δεν έχει κερδίσει. Έχει την απώλεια του Super Cup στην Κρήτη, στην έδρα του Όφη. Έχει το Χ στην Βουλγαρία με την Λεύσκη και έχει και την ισοπαλία με την Κηφισιά στη Λεωφόρο. Οπότε και αυτό το κομμάτι σιγά σιγά θα πρέπει να μεταφέρει την ενέργειά της η ΑΕΚ και την αποτελεσματικότητά της και εκτός Νέας Φιλαδέλφειας.
1: Αυτό που έχουν... λίγο απασχολεί δηλαδή μου λέει.
0: Προφανώς είναι και αυτό. Και
1: είναι ένα ζήτημα.
0: Το πιο σημαντικό ζήτημα είναι, να το επαναλάβω για ακόμα μια φορά, είναι το πώς η ΑΕΚ θα αλλάξει το τσιπάκι της μετά από μια μεγάλη επιτυχία στο Champions League.
1: Mm-hmm. Δώσ' μου ένα λεπτάκι για να το τελειώσω με αυτό το θέμα, να το διευθετήσω. Πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα μόνο για το Action 24. Παραμένουμε YouTube Αθλητικό γιατί έχουμε Καπετανάκο αρκετή ώρα ακόμα και Βερβελέ για ΑΕΚ και Ολυμπιακό. Έχουμε πάρει παράταση για το YouTube μόνο μέχρι τις 5.30 για το Action 24. Τώρα διάλειμμα, γυρίζουμε και πάλι μετά.

Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.

Elabet. Η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet. Έλα όπως είσαι.

0: δεύτερη σεζόν με νέο σχήμα.
1: Καλή ποδοσφαιρική σεζόν.
0: Θα είμαστε εδώ κάθε Παρασκευή, θα σχολιάζουμε ό,τι γίνεται στο ποδόσφαιρο κυρίως.
1: Τώρα, άμα ξεκινήσουμε τέτοιες ιστορίες, μα δεν το πρωί.
0: Όχι, όχι, φτάνει.
1: Δεν είμαστε και για χόρταση.
2: Δύο ομάδες. Ένα τρόπαιο. Έλληνες παίκτες. Δηλαδή, πολλοί λόγοι για να συνεχίσεις να βλέπεις Carabao Cup. Στο YouTube του Αθλέτικο.

Τα γεγονότα δεν σταματούν ποτέ. Κάθε ημέρα είναι διαφορετική. Αυτός είναι ο μαγικός κόσμος των ειδήσεων. Με άποψη, με θέση. Για όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας. Αυτό θέλουμε, αυτό κάνουμε εδώ στο Action 24.

0: πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Νίκο, χαιρετίσματα πρώην συνάδελφέ μου και στην ΕΡΤ που ήμασταν που είστε μοντέρ. Και Μανώλο, έλεος ρε, είσαι απρόσεκτος και λες και πράγματα που δεν ισχύουν. Πώς αντέχεις, Βερβελένα, ξεπετάνε για 5 λεπτά. Μας έχει κάνει μπιπ την εκπομπή με το που μπήκε.
2: Και μετά
1: εξαιτίας του παίρνω παράταση μέχρι τις 5.30. Οπότε κάτσε εδώ σήμερα μαζί μας, δηλαδή στο Βερβελένα το χορτάσεις μέχρι τις 5.30. Και μου προβάλλει τώρα και αντίσταση. Και αντίσταση γιατί έχει κούρεμα, λέει. Έχει κούρεμα. Αν έχει το Θεό σου δηλαδή τι τραβάω. Και μου γράφει τώρα. Πώ αντέχει, ξεπετάνε.
2: Δεν άκουγε χθε τη live συνομιλία με τον Κομωτή. Που μου έλεγε ότι έχει 20 παιδάκια.
1: Τον εκβίασε.
2: Εγώ.
1: Φυσικά.
2: Δεν πήγα, όμως με λέει κουρεμένο.
1: Όχι,
2: σεβάστηκε την επιθυμία του.
1: Τη σεβάστηκε, πώ τη σεβάστηκε.
2: Άμα δημοσιευθούν αυτοί οι διάλογοι, τελειώσαμε.
3: Του στέλνει ένα μήνυμα, πάρε του δύο επόμενου και έρχομαι.
2: Όχι, ρε, λάθο να θέλει αυτό να ξαναφάει, όπω είχε φάει κάποτε, ξέρω.
1: Και εσύ, Μάνταλε, τι θέλει τώρα, πε μου, γράψε, ρε. Γράψε τι θε. Εσύ τώρα έχει το ελεύθερο τώρα, είσαι τόσου μήνε εδώ. Έλα.
4: Είπαμε ότι ολοκληρώθηκε η πρώτη αγωνιστική, έκανε στη 16η θέση τη βαθμολογία. Καλό ότι κέρδισαν τα φαβορή για την ΑΕΚ, για την οικονομία τη βαθμολογία, για να μην παίρνουν οι μικροί περισσότερου βαθμού. Η ΑΕΚ έχει ήδη τρεις. Αυτό καθιστά και πολύ κρίσιμο το παιχνίδι με τη Σαχτάρ. Η Σαχτάρ είχε πολύ καλή εικόνα, είχε καλή εικόνα για τα δεδομένα τη
1: Αϊτχόβεν. Θέλω να σε ρωτήσω γι' αυτό. Πώς το είδες?
4: Ναι, προηγήθηκε. Δεν ήταν το παιχνίδι, ήταν πολύ μέτριο. Mm-hmm. Αλλά η Σαχτάρ ήταν κανονική ομάδα. Μην περιμένει δηλαδή κανένα καφενείο ή επίπεδου ΛΑΣΚ.
3: Ποιο καφενείο?
4: Η Σαχτάρ είναι κανονική ομάδα, πάρα πολύ καλή. Η οποία περιμένει και αυτή την ΑΕΚ.
3: Τι καστραβραζιανάκια.
4: Την πρώτη τη νίκη.
2: Διπλό.
4: Μια που είπαμε για αυτό το παιχνίδι.
2: Διπλό εξφαγμούς η ΑΕΚ.
4: Για μια που είπαμε.
1: Μακάρι, το μείον τη, θα σου συγγνώμη που διακόπτω, ρε φίλε, παλιά κόμψα. Το μόνο μείον τη δεν είναι ότι είναι κακή ομάδα. Πολύ καλά το λες. Και έμπειρο στο Champions League είναι και πολλά. Απλώ παίζει εκτό.
4: Το ουδέτερο. Και μια που είπαμε για το παιχνίδι στο Λονδίνο.
1: 2,5.
3: Όχι, περισσότερο κόσμο τα έχει η ΑΕΚ.
1: Α, πόσο κόσμο.
4: Για που είπαμε για το παιχνίδι στο Λονδίνο, αυτό που γνωρίζω είναι ότι η ΑΕΚ έχει αιτηθεί πάνω από 4.000 εισιτήρια να πάρει. Αρχικά από την Σαχτάρ. Μακάρι να πάνε όλα καλά και να πάρει και περισσότερο. Νομίζω ότι το αριστερό πέταλο, από ό,τι έχω καταλάβει, θα πάρει το οποίο χωράει περίπου 6.000 και μακάρι να το πάρει κιόλα για να ικανοποιηθούν. Γιατί οργανώνονται πάρα πολλές εκδρομές και ταξίδια οργανωμένα, μεμονωμένα. Γενικότερα για αυτό το παιχνίδι υπάρχει και λόγω Λονδίνου έτσι, μια πολύ μεγάλη κινητοποίηση από όλους. Τα είπαμε για τα εισιτήρια για την Τρίπολη. Τα είπαμε και για την. Και το μάτς με την Σαχτάρ.
1: Δεν βλέπω κάτι άλλο φοβερό. Πολύ...
4: Ένα τελευταίο μόνο ήταν ότι σήμερα. Και καλή χρονιά για τα παιδιά σας. Για άλλους μαθητές.
1: Ναι, να είναι καλά όλοι.
4: Βρέθηκε ο Μάριος Ηλιόπουλος σε ένα σχολείο στην Νέα Χαλκιδόνα, Νέα Φιλαδέλφια. Μίλησε εκεί στα παιδιά. Η ΑΕΚ έχει κάνει μια πολύ μεγάλη δωρεά σε μπάλες για τα παιδιά. Και τους είπε μέσα στην ομιλία του τα παιδιά να έχουν νοοτροπία πρωταθλητή και να μην υπάρχει φανατισμός και βία σε οτιδήποτε κάνουν. Να έρθουν γενικότερα πιο κοντά στον αθλητισμό και στο ΕΦ αγωνίζεστε. Αυτά. Αυτά.
1: Με τριάδα Αστέρας.
4: Τριάδα, ε.
1: Ναι, στην άμυνα.
4: Πώς ήτανε?
1: Ποιοι θα είναι, εννοείς?
4: Ναι, ναι, πρόσωπα.
1: Κοίτα, λογικά ο Μπρόρσον, ο οποίος δεν μάρκαρε καλά στη φάση του γκολ του Μωρόν πάλι, δεν τον έκλεισε όπως έπρεπε, τον άφησε και γύρισε.
4: Ναι.
1: Θα είναι ο Σίλβα και θα είναι λογικά και ο Λάσκαρης, αν παίξει με την ίδια τριάδα, ο Πιτσιρικάς.
3: Ο Σίλβα είναι ο Μεξικανός.
1: Ο Σίλβα είναι ο Μεξικανός, ναι, πρώην παίκτης του Όφη. Και στα άκρα πολύ πιο ψηλά πλέον, ο Μέντες που λέγαμε, αριστερά και δεξιά ο Κότσιρας. Ο οποίος έχει μια ωραία ιστορία. Θα κλείσω τώρα αμέσως, Γιάννη. Κλείνω αμέσως τώρα από το άξιο
3: 24.
1: Η ιστορία αυτή που, ναι, που δίνει ρε φίλε χθες τη φανέλα στον εκ των ιδιοκτητών του Αστέρα, τον κύριο Μπάκο, και του λέει: σε ευχαριστούμε πολύ για όλα. Δηλαδή, έχει ένα. Εσύ τον ξέρεις τον Κότσιρα, αυτό το λέω και απευθύνομαι σε σένα. Έχει ένα άγχος, μια πίεση μέσα του. Αν θα πάει καλά η ιστορία αυτή που γυρίζει αυτός, ο Κουρμπέλης, να στηρίξουν την ομάδα που ξεκίνησαν στις τελευταίες χρονίες της καριέρας τους και βλέπω ότι δεν έχει ξεκινήσει καλά. Και αυτό το κουβαλάνε
4: μέσα. Έξτρα βάρος. Και είναι και από εκεί ο Γιάννης.
2: Σωστά. Στηρία την Κυριακή να του πάει και άλλες φανέλες. Δείξε.
1: Ναι. Και με αυτό το σχόλιο του Βερβελέ.
3: Εμπιστευτείτε τα δικά σας παιδιά, τα οποία κουβαλάνε αμέτρητο φιλότιμο πάνω του.
1: Μεγάλη αλήθεια. Και μια και λες για δικά σου παιδιά, εγώ θα σου πω για ένα δικό σου παιδί χθες, τον Μπουζούκι, που έχει κάνει συγκλονιστικό μάτς, φίλε. Mm. Συγκλονιστικό μάτς. Δεν ξέρω αν θα είναι βασικός ο Γιάννης μεθαύριο, αλλά έχει ανέβει πάρα πολύ στον Αστέρα.
4: Αν είναι διαθέσιμος ο. Ποιος επιστρέφει, είπαμε, ο Μπαρτόλο.
1: Μπαρτόλο θα είναι.
3: Μπουζούκι,
1: είναι όμως αμυντικό χάφτον, βάζει όμως Κουρμπέλης.
4: Κουρμπέλη, έντερ. βασική, να πάει με Μπαρτόλο.
1: Ναι, αλλά έχει κάνει πολύ καλό μάτσο ο Μπουζούκης. Λοιπόν, αδέρφια, όσον αφορά το Action 24, σας αποχαιρετώ. Καλό Σαββατοκύριακο να έχετε. Εννοείται τα λέμε την Κυριακή εμείς στο Αθλέτικο FC. Κρατάω τον κόσμο που βρίσκεται στο YouTube. Μην κλείσει κανένας.
4: Και από την τηλεόραση ελάτε.
1: Και από την τηλεόραση ελάτε, σωστά σας περιμένουμε. Έχουμε νέα Ολυμπιακού, χθεσινή πρώτη ημέρα για τον νέο προπονητή κλπ. Καλή συνέχεια στο Action 24, YouTube, μένουμε εδώ.

0: you'd been here, chances are you would have seen things differently.
1: Αμέσως μετά, ο Άντωνι Μπουρτέν σε άγνωστα μέρη.
2: Κάθε Σαββατοκύριακο μαζί. Ενημέρωση, ναι. Πιο χαλαρά όμως, ε.
3: Γιατί είπε κανείς ότι δεν υπάρχουν ειδήσεις το Σαββατοκύριακο.
2: Με το χιουμοράκι μας, αλλά και τα σοβαρά μας τα θέματα.
3: Παρέα θα είμαστε. Πρωινή παρέα. Αυτό θέλουμε, αυτό θα είμαστε.
2: Θα τα λέμε όλα. Στο Άξιον 24.

Εικόνα, ναι. Αυτή είναι η ουσία. Να αποτυπώνεις το γεγονός. Με ειλικρίνεια. Χωρίς υπερβολές. Να αφήνεις την εικόνα να μιλάει αντί για εσένα. Να αφήνεις το πρόσωπο να λέει τη δική του ιστορία. Αυτές είναι οι ειδήσεις. Αυτό κάνουμε εμείς. Εδώ, στο Action 24.